0: έξεις αυτή την έρημο. Αυτός ο καημός λοιπόν της φτωχής εικονογράφησης με ενέπνευσε πολύ στα σχέδια.
1: Αρμολογήθηκε ουσιαστικά αυτή η ενότητα, δίνοντας την ενότητα λίγο να περπατήσει μέσα της. Αυτή ήταν η ιδέα. Αυτά, για όποιους δεν ήταν πριν, είναι τα επιτόπια σχέδια που γίνονται με το Λάδο Παστέλ, που λέει και ο Δημήτρης είναι λίγο καμιά φορά περιφρονημένο υλικό, το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρουσα δυνατότητα. Και είναι τα έργα αυτά που έχουν εικόνες οι οποίες αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ που το κάνω αυτό με φωτογραφίζω για να σκέφτομαι, δεν δηλώνω φωτογράφο, σαν και μου αρέσει πολύ να φωτογραφίζω. Το γεγονός ότι περνάς από το ίδιο σημείο την επόμενη μέρα και είναι αλλιώς.
0: Και την επόμενη ώρα.
1: Και την επόμενη ώρα και είναι αλλιώς, ακριβώς. Και το επόμενο τέταρτο και είναι αλλιώς. Και η σκιά του είναι αλλιώς, και η φόρμα του είναι αλλιώς. Και το χορταράκι δίπλα του είναι αλλιώς. Και εσύ είσαι εκεί, και είσαι ο ίδιος και δεν είσαι. Όλο αυτό το πράγμα είναι ένα αποτύπωμα που φτερουγίζει έτσι με έναν πάρα πολύ όμορφο τρόπο. Και είναι εδώ. Με ρώτησε κάποιος χθες, Δημήτρη, τι θα πει Πιτιοκάμπης.
0: Πιτιοκάμπης
1: που είναι το έργο που έχω βάλει, αν καταλαβαίνετε, είναι ο κεντρικός μου άξονας.
0: Ναι. Αυτός που λύγιζε τα πηδεία και τους έσκιζε, ήταν ένας, ο Σίμης ο Πιτιοκάμπης από τη μυθολογία. Αλλά επειδή είναι αυτό το, έχει ένα, ο κορμός έχει αυτή την πλοκή,
1: και εγώ το διάλεξα ως κεντρικό έργο για να ουσιαστικά συγκρατήσει τη σύνθεση. Τελειώνει ο λόγος και συμπληρώνει την ενότητα τη μέσα. Και εδώ έχουμε όλους αυτούς που είναι οι σύντροφοι και συνομιλητές του ζωγράφου που δεν συνδέονται με την Έγινα και είναι και άνθρωποι διαφορετικών εποχών. Βλέπω την Πινελόπη Δέλτα, βλέπω τον Καραγάτση, βλέπω τον Παπαδιαμάντη, έτσι. Είναι διάφοροι πολύ αγαπημένοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι οι παρόντες, δεν γίνεται να μην είναι.
0: Μεγάλωσα σε μια αγροτική περιοχή που ακόμα δεν είχε εκμηχανιστεί, δεκαετία του 70 λέω, και υπήρχαν ακόμα οι καραγωγείς. Εδώ στην Αίγινα το διατηρείται ακόμα, αλλά με ψυχαγωγικούς όρους και όχι μεταφορικούς.
1: Ναι.
0: Αυτή η εικόνα είναι πολύ ισχυρή, δηλαδή και τα σχήματα του αλόγου και κυρίως οι συμπεριφορές, ότι υπήρχε μια σκληρότητα απέναντί τους. Έκλειναν το βίο τους, δούλευαν όλα τα χρόνια και όταν κουτσένονταν ή γυρνούσαν, μπορούσαν να τα εκτελέσουν ή να τα δώσουν στους Ιταλούς για να τα πάρουν για κονσέρβες. Και αυτοί οι σκληροί, ήταν και προς εαυτούς τους σκληροί άνθρωποι αυτοί. Δεν λυπούνταν τον εαυτό τους, δούλευαν πάρα πολύ. Αυτό το ζώο λοιπόν δεν είναι ένα ζώο ζωοφιλίας, αστικό δηλαδή, μέσα από το αστικό βλέμμα. Είναι ένα ζώο που έχτισε την οικονομία, την τοπική οικονομία που εγώ τουλάχιστον έζησα και ακολουθεί σε πολλά έργα και σε πολλές φάσεις της ζωής μου.
1: Εγώ θέλω να πω στο σημείο αυτό ότι μπορεί εγώ να έστησα την έκθεση και να έφτιαξα αυτή την αφήγηση, όμως τα έργα τα διαλέξαμε με τον Δημήτρη, διάλεξε μόνος του. Οπότε εγώ είχα να στήσω ένα αφήγημα, όπως το ένιωσα, με τα έργα που ο Δημήτρης μόνος του...
2: Εύκολο.
1: Όχι, γιατί κοιτάξτε, μου είπες τι είσαι μόνη σου, αυτό που διάλεξα εγώ να φέρω. Οπότε ουσιαστικά ήδη, αναγκαστικά στο στήσιμο αυτό βλέπετε ήδη τη δική μου ερμηνεία. Είναι δεδομένο ότι δεν μπορούσε να είναι αλλιώς. Πολύ ωραία έκθεση, άρα στην Έγινα, 350 έργα στον Ιάρχο, εδώ φέραμε πάνω από 60, είναι τα σχέδια. Ας διαλέξουμε τι θέλουμε. Δεν έγινε έτσι. Ο Δημήτρης, θέλω να πω, εγώ όμως όφιλω να σεβαστώ το γεγονός ότι εκείνος ξαφνικά έφερε ένα έργο εντελώς χωριστό και μονάκριβο που είναι αυτό. Τι θα το έκανα αυτό το έργο, έπρεπε κάπως να το χειριστώ και να ενώνει πράγματα. Ενώ ότι αυτό ήταν... Του είχα πει ότι έχουμε τις δύο βιτρίνες και θέλω να έχω τα σχέδια μέσα και αυτός φρόντισε με εξαιρετικό αποτέλεσμα να προσθέσει. Δηλαδή το τελευταίο έργο τελείωσε χθες το πρωί, ήρθε ένα μισοτελειωμένο και ήρθε μέσα. Αλλά θέλω να πω.
0: Για λόγους της ηδαιμονίας. Ήταν 13 τα σχέδια και ήταν να προσθέσω. Σαν τον Τερζάκι.
1: Τον Τερζάκι. Αλλά υπήρχε όμως αυτή. Οπότε θέλω να πω. Ναι. Και. Αυτά τα έργα που επέλεξα να μπουν εδώ και όχι στους αναγνώστες δίπλα, επίσης για μένα ήταν γεφύρωμα αυτής της περιήγησης που κάνουμε, γιατί θεωρώ ότι είναι δύο έργα που μπαίνουν μέσα στον τόπο, εντελώς. Άρα τα χειρίστηκα, όχι σαν αναγνώστες, αλλά σαν πρόσωπα μέσα στον τόπο. Και ύστερα εδώ έχουμε τον τόπο με έναν τρόπο του μετά. Ο τόπος, έτσι όπως ξεδιπλώνεται μέσα στο εργαστήριο, είναι αυτά τα μεγαλύτερα έργα. Είπαμε τα μικρότερα λαδοπαστέλ, είναι τα έργα που γίνονται με τη μηχανή και στο δρόμο. Αυτά είναι τα έργα του εργαστηρίου, που άρα είναι έργα τα οποία αποτυπώνουν αυτό περίπου που βλέπει ο ζωγράφος όν στο εργαστήριο. Και εκεί μου μίλησε, και είναι και γραμμένα αυτά, μπορείτε να διαβάσετε τώρα, μια άλλη στιγμή που θα έρθετε, για μία τριλογία ουσιαστικά, η οποία ξεκινάει από μία προσπάθεια επιμοιράσματος του έργου και έχοντας και απέναντί του ένα συγκεκριμένο κτίριο. Είναι αυτό που βλέπει, άρα αυτό που καλείται να χειριστεί. Τι είναι αυτό το κτίριο, Δημήτρη?
0: Είναι μια μοναχική διπλοκατοικία της δεκαετίας του 50, πάρα πολύ πλούσια οπτικά, γιατί περνάνε τα χρόνια και εσύ αποθέτεις πάνω σου τα σωρεύματά σου. Δεν είναι το κτίριο, είσαι εσύ. Ξαναγεωγραφείσαι και κάθε φορά που πας, λες έχω λιγότερο χρόνο. Αυτό είναι στην πραγματικότητα. Έχω λιγότερο χρόνο. Και πρέπει αυτόν να τον χτίσω, δηλαδή να χτιστώ εντός του, μήπως μπορέσω και πάρω μια αναβολή. Είναι αυτή η οριστική αναβολή που όλοι θέλουμε. Περίπου έτσι.
1: Αυτό όμως είναι εκεί και το κοιτάς και τώρα θα σου πω κάτι που δεν σου είπα όταν διάβασα αυτά τα σχόλια για αυτό το κτίριο, το οποίο είναι εκεί, θέλεις, δεν θέλεις, είναι εκεί στο εργαστήριο. Έχω κι εγώ ένα τέτοιο κτίριο στη ζωή μου, λοιπόν, που είναι στην Αθήνα, στο αδιέξοδο που μένουμε, στη Σούτσου, στην πλατεία Μαβίλη, που είναι όλο πολυκατοικίες. Υπάρχει ακόμα στη γωνία το κτίριο το οποίο βλέπω εγώ από τη βεράντα μου. Το κτίριο το οποίο βλέπω στο αριστερό μου χέρι, όπως τρίβω στο αδιέξοδο για να παρκάρω στην πιλωτή μου. Είναι μία τριπλοκατοικία, παλαιά, με ένα πανοσύκομο που παραμένει όμως γοητευτικό και ένα κήπο που έχει μείνει άθικτος, στη μέση του κέντρου της Αθήνας. Είναι ένα κτίριο το οποίο με υποδέχθηκε το 1994, όταν μπήκαμε στο δικό μας διαμέρισμα. Έμαθα ότι οι 2-3 πολυκατοικίες γύρω-γύρω ανήκουν ουσιαστικά σε ξαδέλφια, σε αυτά, γιατί είχαν όλα αυτά τα οικόπεδα.
0: Τα αδερφομοίρια που
1: ακριβώς οι κάτοχοι αυτού του κτιρίου. Παραμένουν ακόμα δύο υπέργυρες αδελφές με τα νοικοκυριά τους, τους δύο ορόφους. Κάποια νέα παιδιά στο ισόγειο που είναι της Τρίτης, που μένουν στο εξωτερικό, που έρχονται και με ένα βανάκι. Και εμείς κοιτάμε σε αυτόν τον κήπο. Έχουν περάσει 32 χρόνια. Το σπίτι. Έχουν φύγει δύο σκυλάκια που τα ζήσαμε και δεν υπάρχουν πια. Εμείς είμαστε εκεί. Τα παιδιά μου, όταν μικρά, τα καλούσαν καμιά φορά να μπουν σε αυτόν τον κήπο και θέλαν πολύ να παίξουν εκεί, όταν ήταν τα παιδάκια του νοικοκυριού, του σπιτιού. Φύγαν τα παιδιά μου, εμείς μεγαλώσαμε, το σπίτι είναι εκεί και το ξαναέβλεπα με τρομερή ένταση και έγραψα πράγματα με αφορμή αυτό μέσα στον εγκλισμό. Γιατί το σπίτι ζωντάνεψε. Είχαμε δίπλα και ένα οικόπεδο το οποίο χρησιμοποιούσαν η Ευρωκλινική και το Θερμιατικό Κέντρο μισθώνοντάς το. Ένα οικόπεδο που ανήκει σε κάποιο ίδρυμα, το οποίο όμως ήταν χώμα. Μέσα στον κορονοϊό βγαίναμε εκεί και κάναμε βόλτες. Ήταν ένας κήπος. Αυτό μετά όμως τσιμεντοποιήθηκε. Έχει παραμείνει ευτυχώς πάρκινγκ, δηλαδή δεν έχει κλείσει τη θέα προς την το Παστέρ, που είναι και αυτό ένας κήπος, αλλά είναι τσιμέντο με μπάρες κτλ. Δηλαδή φύγαν τα σαλιγκαράκια, οι πασχαλίτσες, τα πουλιά, από όλα αυτά. Αυτό είναι τέλος πάντων η δική μου μυθολογία κάθε μέρα. Και όταν είδα τα έργα αυτά με αφορμή αυτό το σπίτι που μένει πάντα εκεί, χαμογέλασα γιατί έχω και εγώ το δικό μου τέτοιο σπίτι, το για το οποίο έχω φανταστεί πάρα πολλά πράγματα. Ακριβώς. Και έτσι λοιπόν αυτή η περιήγηση στο λόγο και στον τόπο κλείνει με αυτούς τους άλλους τόπους, τους υπέροχους. Αυτά τα έργα είδα να με παίρνουν από τα μούτρα πραγματικά, δηλαδή μου κόψαν την ανάσα και μετά έπρεπε να περάσει λίγη ώρα για να ασχοληθώ με τις σημειώσεις του Δημήτρη από τον Ημιτό κτλ. Εδώ ουσιαστικά σε περιμένω να τα ανακαλύψεις, κλείνουν τον τόπο με έναν τρόπο εντυπωσιακό, μυστηριώδη, ερευώδη και ταυτόχρονα είναι η αφετηρία γιατί σίγουρα είναι από μινάρια και ενσωματώσεις περιπλανήσεων μιας παιδικής ηλικίας, αυτά που ήδη ακούσατε να λέει ο Δημήτρης, οι λύκοι που κατέβαιναν κτλ. Και είναι όλα εμείς αυτό και είναι όλα ο Δημήτρης με έναν τρόπο που όπως πολύ σωστά είπε στην αρχή, το ρώτησα πιο πολύ για να λάβω την απάντηση φυσικά γιατί το ξέρω, δεν είναι μια αναδρομική έκθεση, είναι μια έκθεση ενός προσωπικού αφηγήματος που είναι τα θέλω, τα βλέπω, τα αισθάνομαι, τα επιχειρώ ενός ζωγράφου και διανοούμενου που μας έχει κάνει μεγάλη χαρά που τον έχουμε εδώ. Εδώ θα βάλω μια τελεία.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε, πάρα,
1: ευχαριστούμε
0: πολύ.
1: Πάρα πολύ. Και όποιος θέλει να μιλήσει.
0: Ναι, ναι.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Επικαιροποιήθηκαν τα κριτήρια για τις μειώσεις και απαλλαγές από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινα στη συνεδρίασή του στις 26 Αυγούστου 2026 ενέκρινε ομόφωνα επί 13 ψηφισάντων μελών την απόφαση 67 του 2026 με την οποία επανακαθορίζονται οι ειδικές κοινωνικές κατηγορίες και τα εισοδηματικά και λοιπά κριτήρια για την ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο του Δήμου. Η προηγούμενη απόφαση που είχε ληφθεί το 2019 προέβλεπε μειώσεις στα δημοτικά τέλη για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως άτομα με αναπηρία, άπορους, πολυτέχνους, τρίτεχνους και μονογονεϊκές οικογένειες. Σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας, κρίθηκε αναγκαία επικαιροποίησή της, καθώς είχε παρέλθει διάστημα αρκετών ετών και κρίθηκε ότι τα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα απαιτούν προσαρμογή των κριτηρίων. Πλήρης απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη. Με βάση την απόφαση, πλήρη απαλλαγή σε ποσοστό 100% για την κύρια κατοικία τους μπορούν να δικαιούνται οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, οι μακροχρόνια άνεργοι με διάρκεια ανεργίας άνω των 12 μηνών και οικογενειακό εισόδημα έως 9.000 ευρώ, με συγχωρείτε. Τα άτομα με αναπηρία ποσοστού 80% και άνω, ανεξαρτήτως εισοδήματος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν εργάζονται. Μείωση 50%. Μείωση κατά 50% των δημοτικών τελών προβλέπεται για άτομα με αναπηρία 67% έως 79% με οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Μονογονεϊκές οικογένειες με εισόδημα έως 22.000 ευρώ με προσάυξηση 3.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του ενός. Τρίτεκνες οικογένειες με εισόδημα έως 35.000 ευρώ. Πολύτεκνες οικογένειες με εισόδημα έως 38.000 ευρώ με προσαύξηση 3.000 ευρώ για συνταξιούχους που λαμβάνουν εκάση έχουν ετήσιο εισόδημα έως 12.000 ευρώ. Τι θεωρείται εισόδημα? Ως εισόδημα λαμβάνεται υπόψη το συνολικό οικογενειακό εισόδημα όπως αυτό προκύπτει από το τελευταίο καθαριστικό σημείωμα της ΑΔΕ. Δεν συνυπολογίζονται σύμφωνα με την απόφαση αφορολόγητα κοινωνικά επιδόματα όπως επιδόματα αναπηρίας και παιδιού, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, επίδομα ανεργίας και επίδομα στέγασης. Η απαλλαγή ή η μείωση αφορά αποκλειστικά την κύρια κατοικία, είτε αυτή είναι ιδιόκτητη είτε μισθωμένη. Προβλέπεται επίσης δυνατότητα χρήσης του Ε9 συγγενικού προσώπου πρώτου βαθμού όταν η κατοικία αποτελεί κοινή κατοικία με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης περί κοινής διαμονής. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο? Απαιτείται να μην υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο, εκτός εάν αυτές έχουν ρυθμιστεί. Παράλληλα, δικαιούχοι υποχρεούνται σε αιτήσια επικαιροποίηση των δικαιολογητικών ή στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ότι δεν έχει μεταβληθεί κάποιο από τα στοιχεία που είχαν υποβληθεί. Η υπηρεσία του Δήμου διατηρεί επίσης το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται η αίτηση του ενδιαφερόμενου, αντίγραφο ταυτότητας ή άδειας διαμονής, το τελευταίο εκαθαριστικό, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ε9 ή μισθωτήριο της κύριας κατοικίας και το τελευταίο απόκομα λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος. Ανάλογα με την περίπτωση απαιτούνται ακόμη απόφαση ΚΕΠΑ, βεβαίως ανεργίας, απόφαση ΟΠΕΚΑ ή υπεύθυνη δήλωση περί κοινής διαμονής, όπως είπαμε προηγουμένως. Στην αρχική εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας αναφερόταν ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων η 31η Μαρτίου κάθε έτους μαζί με την υποχρέωση αιτήσιας επικαιροποίησης των δικαιολογητικών. Η συγκεκριμένη προθεσμία δεν επαναλαμβάνεται στο διατακτικό της τελικής απόφασης που περιλαμβάνεται στο έγγραφο. Ο Δήμος προβλέπει ότι η απώλεια εσόδων από την εφαρμογή των μειώσεων και απαλλαγών θα καλυφθεί από την αύξηση των εσόδων που προκύπτει από τις διορθώσεις των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων, καθώς και από τον εξορθολογισμό των δαπανών καθαριότητας και φωτισμού. Με την απόφαση 67 του 2026, ο Δήμος Έγινας επικαιροποιεί έτσι το πλαίσιο του κοινωνικού τιμολογίου, καθορίζοντας συγκεκριμένες εισοδηματικές και κοινωνικές προϋποθέσεις για την ελάβρωση νοικοκυριών και πολιτών που ανήκουν στις προβλεπόμενες κατηγορίες.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το

Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Πριν 3 χρόνια, στις 17 του μηνός, είναι ακριβώς 3 χρόνια.
2: Έχουμε γιορτή, μεγάλη γιορτή.
1: Που έγινε η πιναποθήκη μας. Μέσα αυτά τα 3 χρόνια έχουμε κάνει 12 εκθέσεις. Η ντουζίνα μας κλείνει με τον Δημήτρη του Σεβαστάκη και είναι απίστευτα μεγάλη η χαρά και η τιμή που τον έχουμε μαζί μας. Μια έκθεση που πρωτοπαρουσιάστηκε, θα σας τα πούνε και οι ίδιοι, αλλά εντάξει, να δείξω ότι ξέρω κι εγώ κάτι, μαθαίνω δίπλα τους. Μια έκθεση που πρωτοπαρουσιάστηκε στην Εθνική Βιβλιοθήκη στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και υπό την αιγίδα, ας πούμε, αυτή η Ήρης είχε την έμπνευση να το προτείνει στο Δημήτρη και ο Δημήτρης είχαμε τη μεγάλη χαρά και τη τιμή να το αποδεχτεί. Σε έναν χώρο που εμείς έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ, είμαστε μια ομάδα πολύ σφιχτή και μικρή και ευέλικτη θα έλεγα και θεωρούμε ότι η δικιά σας παρουσία είναι αυτή που μας δίνει τη δύναμη να συνεχίζουμε και να μην ούτε να σκεφτόμαστε ούτε να υπολογίζουμε, γιατί τώρα θα μιλήσω εξ ονόματος όλων. Αυτό κυρίως βαρύνει την Ήρηδα και επίσης και τη Μαρία που εδώ μας υποδέχεται με τον άριστο τρόπο και έχει μια τεράστια φαντασία, μια τεράστια δημιουργικότητα και μια τεράστια ικανότητα να μας εψυχώνει, να εψυχώνει εμάς, αλλά κυρίως να εψυχώνει τα παιδιά στα πλαίσια καταπληκτικών εργαστηρίων που γίνονται εδώ. Σας καλωσορίζω λοιπόν από την πλευρά μου. Δεν θέλω να μακρηγορήσω. Σας δίνω στην Ήρηδα και στο Δημήτρη που γι' αυτό ήρθατε. Να είστε καλά.
2: Ωραία. Είπαμε κάποια πράγματα χθες το βράδυ. Ήμασταν μαζί με τον Νίκο Πτερούδη, τον πρόεδρό μας και τον Παναγή Μπουρλούμη, χάρη στον οποίο έχουμε αυτό το χώρο. Το ξέρετε όλοι, το λέμε ξανά καθώς πλησιάζουμε στην επέτειο των 3 ετών και με το Φώτη τον Μπούντο. Έχουμε κάνει πραγματικά ό,τι μπορούμε. Λοιπόν, αυτή η πινακοθήκη θα κάνει πολλά πράγματα, πολύ περισσότερα ελπίζω από όσα έχει ήδη κάνει. Έχει το βλέμμα της στραμμένο στην Αίγινα και σε ό,τι αφορά στην Αίγινα άμεσα και έμεσα. Υπάρχει δηλαδή ένας μακρινός δεσμός, ακόμα και σε κάποιες εκθέσεις που δεν θα φαίνεται αυτός καθαρά, όπως την περίπτωση του Γιάννη Μετζικόφ ή του Ήμου στην Ελευθερία, που όμως τελικά συνάδει με το ποια είναι η Αίγινα, τι ρόλο έπαιξε στην ιστορία, καταβολές υπάρχουν, τι κληρονομιά έχει αφήσει και όλα αυτά. Και κάποιες άλλες εκθέσεις και δημιουργοί που καλούμε κοντά μας έχουν αμεσότερη σχέση. Ο Δημήτρης είναι μια ενδιάμεση περίπτωση, αλλά νομίζω μια πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή σε αυτό που προσπαθούμε σιγά σιγά να συγκροτήσουμε ως διαπίστευμα της πινακοθήκης και ιστορία της. Είμαστε φίλοι πολλά χρόνια, είναι ένας ζωγράφος που θεωρώ είναι πολύ σημαντικός, είναι μαθητής του Γιάννη Μόραλη, ήδη αυτό είναι μια εωρούμενη σκιά με την οποία ξεκινάμε το γιατί ο Δημήτρης την Αίγινα, εξάλλου ο Μόραλης τον έφερε, εξάλλου στην αυλή του Νίκου Νικολάου πέρασε πολλά βράδια, μοιράστηκε σχέδια, οράματα και το γιατί της Αίγινας και το πώς του φωτός και όλα αυτά. Από εκεί και πέρα ο Δημήτρης είναι από τη Σάμο, έχει περάσει εκεί ένα μεγάλο μέρος της ζωής του. Η Σάμος κατοικεί σε όλα αυτά τα έργα με πάρα πολλούς τρόπους. Ο Δημήτρης επίσης είναι στον Ημιτό, εκεί είναι το εργαστήριό του, παίρνει τη μηχανή του, κάνει βόλτες, δουλεύει επί τόπου και όχι ζωγραφική τοπίου με έναν τρόπο απομακρυσμένο από το επί τόπου εκ των υστέρων. Και ταυτόχρονα ο Δημήτρης είναι ένας βαθιά διανοούμενος. Ένας άνθρωπος που γράφει, που διαβάζει, που ζει και πορεύεται με τη ζώσα συντροφιά πολλών σημαντικών λογοτεχνών, τους οποίους φέρνει κοντά του σαν τάματα, σαν συνομιλητές, με έναν τρόπο ευέλικτο θα μπορούσα να πω, όχι παγωμένο. Και όλα αυτά τελικά είναι η ζωή του. Και όλα αυτά είναι ο λόγος και ο τόπος που είδα εγώ σε ένα μεγαλύτερο ανάπτυγμα τον περασμένο χειμώνα στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος Και τότε ήδη είπα στον Δημήτρη, θα ήθελα πάρα πολύ αυτή η έκθεση με έναν τρόπο δυνατό για τη δική μας πολύ μικρότερη πινακοθήκη να μπορέσει να έρθει. Το αφήσαμε αυτό ως συζήτηση προς υλοποίηση μετά το καλοκαίρι του είχα πει εγώ τότε. Όμως τα πράγματα έγιναν πιο γρήγορα για διάφορους πρακτικούς λόγους και εγώ έκανα ένα τηλέφωνο στον Δημήτρη μόλις τον Ιούλιο και τον ρώτησα αν αυτό που είχαμε πει θα μπορούσε να έρθει πιο κοντά τώρα και του ζήτησα όμως να μην έρθει ο Δημήτρης σαν ζωγράφος, σαν καλλιτέχνης, μόνο εξαιρετικός, να έρθει με το λόγο και τον τόπο. Οπότε στην περίπτωση αυτή έπρεπε να ζητήσουμε και τη σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Βιβλιοθήκης, γιατί ουσιαστικά οικειοποιούμαστε αυτό το αφήγημα που ήταν δικό τους. Ο Σταύρος Ζουμπουλάκης ήταν από την αρχή εξαιρετικά θετικός, όταν ειδικά του είπαμε πώς αυτό θα εξελιχθεί. Ίσως να τον δούμε και σε λίγο να ξαναπεράσει από εμάς τώρα. Ήταν μαζί μας χθες το βράδυ. Είναι ο πρόεδρος του Φορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Και εγώ θέλω να πω, πριν αρχίσω να σας μιλώ για το τι είναι αυτή η έκθεση τελικά και το τι έχουμε φέρει εδώ, να πω ότι το γεγονός ότι στο τέλος της βραδιάς χθες δήλωσε πολύ χαρούμενος, για μένα είναι ένα τεράστιο δώρο, γιατί αν και παίρνω πάρα πολλές αποφάσεις προσωπικά, αναγκαστικά, όταν λειτουργώ με τις ευλογίες και με την υποέγκριση άδεια κάποιου άλλου, είμαι, οφείλω να πω, πιο διστακτική. Οπότε ήθελα πραγματικά να είναι όλα εξαιρετικά. Λοιπόν, αυτή η έκθεση του Δημήτρη, ο λόγος και ο τόπος, συγκροτείται σε δύο ενότητες, σε μια διτότητα, η οποία φυσικά συμπλέκεται, δεν γίνεται αλλιώς, γιατί όλα αυτά είναι η ζωή του. Δηλαδή, ο λόγος γίνεται τόπος και ο τόπος γίνεται λόγος πάρα πολλές φορές. Ο λόγος έχει εντός του και τους λογοτεχνικούς, οι αληθινούς ήρωες σκοτεινών περιπετειών, τους παραβάτες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρτα.
2: Έχει τους συγγραφείς,
0: 3:30.
2: Που είναι οι συμπαραστάτες του, έχει τους αναγνώστες του. Τι είναι οι αναγνώστες? Είναι η δικιά του προσωπική παρέα, είναι η οικία του. Και είναι και ταυτόχρονα οι ζωγράφοι οι οποίοι έχουν σταθεί κοντά του. Και ο τόπος είναι το επιτόπου αυτό που σας έλεγα, που δημιουργείται σε μικρότερα έργα, γιατί πραγματικά αποτυπώνει την περιραίουσα ατμόσφαιρα αυτού που βλέπει μπροστά του. Και είναι και ο μυθικός τόπος, που μπορεί να είναι η Σάμος, όπως λέει ο Σταύρος ο Ζουμπουλάκης, μπορεί να είναι τα αναγνώσματα, μπορεί να είναι η παιδική ηλικία, μπορεί να είναι η Έγινα, λέγω, με πολλούς τρόπους. Είναι όλα αυτά τα μεγαλύτερα έργα με τους μυστήριους παφλασμούς των λύκων μέσα σε μια σκοτεινή θάλασσα, με τη γεμάτη σελήνη, με τα μακρινά καραβάκια, που είναι μια εικόνα ίσως της Σάμου, ίσως της Έγινας, ίσως των αναγνώσεων. Τα οποία είναι μια ελπίδα μέσα στο έρευος, όπως λέει ο Σταύρος. Είναι όλα αυτά και όλα αυτά συμπλέκονται και επίσης είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι κάθε ενότητα διαφορετική τη χειρίζεται ο Δημήτρης με άλλο μέσο. Είναι πολύ συγκεκριμένο δηλαδή, αυτά θα ήθελα να μας τα πει ο ίδιος, το γιατί τώρα το λάδι, τώρα το λαδοπαστέλ, τώρα η τέμπερα, τώρα το ακριλικό, τώρα το σχέδιο. Αλλά φυσικά όλα αυτά ενώνονται. Ο Δημήτρης είναι διδάσκος στο Πανεπιστήμιο, στη Σχολή Αρχιτεκτονικής. Όταν είσαι και δάσκαλος, αναγκαστικά ακόμα και πράγματα που εσύ τα κάνεις ενστικτοδός, βγαίνεις από πίσω και τα αναλύεις. Είναι αυτό που προσπαθώ και εγώ να κάνω τώρα. Δηλαδή, επειδή έχω διδάσκω και εγώ τέχνη και έχω μια ομάδα δικιά μου, είναι διαφορετικό όταν πρέπει εσύ να βγεις απ' έξω από αυτό που βλέπεις και νιώθεις και να το ξανααποτυπώσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί πέραν του ότι μεταλαμβάνουν όλο αυτό το πράγμα κάποιοι άλλοι άνθρωποι και τους δίνει νέους δρόμους, συνειδητοποιείς κάποια πράγματα εσύ, είναι καλό για σένα πάνω απ' όλα. Και νιώθω ότι ο Δημήτρης αυτό το έχει κατακτήσει απόλυτα. Γι' αυτό και είναι τόσο πολύ απολαυστικός ο λόγος του. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να δώσω το λόγο και στον Δημήτρη και δεν ξέρω, να σε ρωτήσω αν τελικά αυτή η έκθεση είναι αναδρομική ή αν είναι μια σύσταση αυτού. Καλημέρα,
3: είναι,
2: Δημήτρη.
3: Καλημέρα. Είναι έργα που συνεχίζονται και επομένως δεν μπορείς να πεις ότι είναι αναδρομική.
2: Έτσι,
3: δηλαδή
2: νομίζω
3: έχω
2: και εγώ.
3: Κλείσει το κύκλο
2: Ακριβώς.
3: μου και κάνω μια ανασκευή και μια αναθεώρηση ή μια ανακεφαλαίωση. Στην πραγματικότητα είναι μια ευτυχισμένη πρόσκληση, καθόλου δύσκολα, πολύ τιμητική. Αυτό που λέει ο Δημήτρης δέχτηκε. Σιγά. Είναι δώρο. Είναι δώρο να σου προτείνουν σήμερα σε μια πραγματικότητα η οποία σε ξεπερνάει. Είναι δώρο. Εγώ τουλάχιστον, το είπα και χθες, έχω πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση, οργανωμένη αυτοεκτίμηση, οργανωμένα χαμηλή αυτοεκτίμηση, δηλαδή αναμετρώμε μαζί της, δεν το έχω λύσει από τα παιδικά μου χρόνια. Ξέρω ότι με αυτό θα προχωρήσω και μέχρι με αυτό θα τελειώσω. Αλλά αυτό μου δίνει, με κάνει να επιμένω για να θέλω να διορθώσω πράγματα. Θέλω λίγο χρόνο ακόμα. Θέλω λίγο χρόνο να μου δοθεί για να διορθώσω τα πράγματα και γι' αυτό ακριβώς χρησιμοποιώ εναλλακτικά υλικά που έχουν μια αθωότητα στην πραγματικότητα. Mm. Αυτό που πετυχαίνεις με τα ακριλικά χρώματα, στα αυτά τα σπαρακτικά πορτρέτα που είναι, ας το πούμε, πορτρέτα που εκκινούν από τη λογοτεχνία παραβατικοί ήρωες. Η λογοτεχνία δεν σχετίζεται με το καλό. Η λογοτεχνία είναι μια μεγάλη αναθεώρηση του κακού και εξυγίανση του κακού και μετασχηματισμός του κακού σε καλό, γιατί μέσα από το γλώσσα αυτό γίνεται. Αλλά από αυτούς τους ερευόδεις, ας πούμε, ήρωες, στα in situ τοπία, στα τοπία επιτόπου, που είναι τα παστέλ, που δουλεύω, επειδή είναι ένα φορητό υλικό, τα παστέλ μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις οπουδήποτε, δεν έχεις κουζίνα, σταματάς εδώ τη μηχανή, σ' αρέσει αυτό. Μέσα, αυτό που βλέπεις βέβαια δεν είναι αυτό που συμβαίνει εκεί, είναι αυτό που συμβαίνει εντός σου και μυγνύεται με αυτό που συμβαίνει εκεί ή αυτό που συμβαίνει εκεί, το πραγματικό, διεγείρει. Και επομένως κάθε φορά είναι μια ανακεφαλαίωση. Υπάρχουν μικρές αναδρομικές σε κάθε έργο. Μικρές αναδρομικές, αναστοχασμοί, ανακεφαλαιώσεις σε κάθε έργο και σε κάθε στάδιο του έργου. Και τα μεγαλύτερα τοπία που είναι ανακεφαλαιωτικά, ο Γιώργος θα το θυμάται, μπροστά, εμείς μεγαλώσαμε σε μια πόλη έρημη το χειμώνα, με μια παραλιακή ζώνη σιωπηλή. Στο βάθος υπήρχε το Σάμος, το καραβάκι, που σε συνέδεε πάντα με την ελπίδα ότι με κάτι, κάπου υπάρχουν κι άλλοι σε αυτή τη μοναχική πόλη, πολύ φουρτουνιασμένη βόρεια, και αυτή η μνήμη συνάντησε την Αίγινα και το βοριά της Αίγινας. Όχι το νότο, το βοριά της
2: Είναι
3: Αίγινας.
2: Το νησί το χειμώνα, το οποίο ξεχνάμε πολύ συχνά.
3: Όχι, εγώ αυτή ήταν η εικόνα, ότι μου συνάντησε αυτό που είχα. Δηλαδή έγινε μια καταπληκτική συνάντηση των τοπίων εδώ και των τοπίων της παλαιοχώρας, που είναι αγαπημένο. Αγαπημένος τόπος, δεν είναι μόνο τα αρχιτεκτονήματα, είναι όλη η τοπιακή οργάνωση. Με όλα αυτά προσπαθώ να τα καταφέρω και στα τοπία αυτά που δουλεύω από το εργαστήρι, τα που αντιγίστηκα, ας πούμε, ή τα ανακεφαλαιωτικά που είναι τα έργα, τα μπλε, με το μπλε βαθύ, με το φεγγάρι, είναι στην πραγματικότητα η προσωπική μου συμβολοποιία. Όταν ήμουν μικρός, κατέβαιναν τσακάλια, λύκοι, τα πλάθης.
2: Στη
3: Σάμο, για να φάνε, γιατί πίναγαν. Εμείς μέναμε πίσω, ήταν χωράφια και βουνό. Και μπροστά ήταν θάλασσα. Είναι μια σειρά σπιτιών πάρα πολύ μοναχικών. Αυτό το βράδυ μετέβαλε το πιο οικείο πράγμα που ήταν τα χωράφια, ήταν το παιχνίδι, ήταν η μπάλα. Το μετέβαλε το βράδυ σε κάτι άλλο, σε ένα κίνδυνο. Υπήρχε ένα κινδυνόδες περιβάλλον, πολύ εφρόσινο για τα παιδικά μου χρόνια. Φαίνεται ότι αυτά έχουν αναβιώσει σε αυτά τα έργα τα θαλασσινά με τα φεγγάρια και με τις... Εν πάση περιπτώσει, είναι τα προσωπικά μου σύμβολα. Ο καθένας φτιάχνει τα δικά του σύμβολα. Και ο καθένας στέκεται μπροστά στα έργα με αφθάδια. Και εγώ αυτό σας καλώ. Μην είστε ευσεβείς. Πάρτε αυτό που, αν μπορεί να σας δώσει, πάρτε αυτό που θέλετε, αυτό που χρειάζεστε. Νομίζω ότι αυτή είναι η πιο υγιής σχέση με τη ζωγραφική και την τέχνη. Η Ήρυδα όλο το στήσιμο, όλη η αρχιτεκτονική σύλληψη, να ακούτε, έχει ξανασυγκροτηθεί η έκθεση.
2: Είναι μια άλλη έκθεση.
3: Είναι μια άλλη έκθεση τρόπο, και, ναι. και το έκανε η Ήρυδα. Εγώ δεν ασχολήθηκα καθόλου, με άγχωνε και όλες ήμουν έξω.
1: Ναι. Παιδιά, συγγνώμη, δεν συνηθίζω και μάλιστα τον κύριο Μιλητή να τον διακόπτω, αλλά επειδή το έζησα, το μεταφέρω σαν βιωματική εμπειρία. Δεν έμπαινε καθόλου μέσα.
3: Ναι.
1: Λέγοντάς μου ότι θέλει ένα ψυχρό βλέμμα, γιατί το ρώτησα. Θέλω, μου λέει, ένα ψυχρό βλέμμα, και αυτό το βλέμμα το ψυχρό τον έβαζε στη διαδικασία να το ξαναδεί και εκείνος, από ό,τι κατάλαβα. Και δεν έμπαινε καθόλου. Ναι. Ήθελε ακριβώς τη ματιά της Ήρυδας και τον τρόπο που η Ήρυς τα έβλεπε στο χώρο.
3: Ας πούμε τα τοπία. Ναι. Τα ξανασύνθεσε σαν ένα περιβάλλον. Ναι. Δεν είναι τα παστέλα, ας πούμε. Ναι. Τα χτίσε με περιβάλλον, με τα κενά τους, με τους ρυθμούς τους. Διαταράσσονται οι ρυθμοί, δεν είναι γραμμικοί, ας πούμε. Τέτοια. Είναι σύνθεση. Και με αυτόν τον τρόπο ξαναχτίζεται ένα έργο, ξαναχτίζεται, με τη φιλοδοξία να ξαναχτίσετε ένα βλέμμα. Και κυρίως να υπάρξουμε κάπως καλά και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που Κυριακή πρωί έρχεστε σε μια... εναλλακτική, ας πούμε, εκδήλωση έξω από την εθιμοτυπία, την Κυριακάτικη εθιμοτυπία που όλοι μας έχουμε απολαύσει στις Έλληνες.
2: Αυτό προσπάθησα ακριβώς να κάνω και σε ευχαριστώ. Στην Εθνική Βιβλιοθήκη υπήρχε μια διαφορετική παράταξη πραγμάτων. Υπήρχαν ενότητες που τις έβλεπες τη μία μετά την άλλη. Εδώ οι ενότητες αφενός συμπλέκονται, αφετέρου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Οπότε, επειδή θα ήθελα να πούμε δύο λόγια για τις ενότητες αυτές στον κόσμο και ειδικά να εξηγήσω κάποια πράγματα. Η έκθεση ξεκίνησε εδώ, όπως συχνά συμβαίνει, με ανάποδες αποφάσεις. Δηλαδή, δεν ξεκίνησε με το τι θα έβαζε εδώ, ξεκίνησε με το τι θα έβαζα πίσω. Είπα λοιπόν ότι πίσω, επειδή όταν στείνεις μια έκθεση σε ένα χώρο πολλές φορές και πολλές διαφορετικές εκθέσεις, το χώρο τον οικειοποιείσαι και καταλαβαίνεις και τι σου ζητάει. Εγώ λοιπόν ήξερα ότι πρέπει την ενότητα με τους Λύκους και τη Σελήνη να την ανακαλύψουμε στρίβοντας πίσω. Δεν μπορούσε να μας παίρνει από τα μούτρα με το που ερχόμασταν. Ήθελα αυτά τα μυστικά τοπία να είναι λίγο κρυμμένα. Όπως επίσης ήθελα λίγο κρυμμένοι να είναι οι παραβάτες που τους έφτιαξα μια χωριστή εσοχή. Οπότε ήταν περίπου δεδομένο για μένα, τα ξεκινούσαμε με τους αναγνώστες, που είναι οι οικοί του ζωγράφου, θα μπορούσαν να σας πει δύο λόγια για αυτούς, μπορούμε να τα περιφερθούμε σε δύο λεπτά.
3: Δεν
2: ξαναλες. Καλά, θα κάτσεις εδώ που είσαι, αλλά θα ρωτάμε τι είναι. Λοιπόν, και άρα ουσιαστικά πρώτα υπάρχει απόφαση των τοπίων του μύθου. Μετά τα άλλα μεγάλα τοπία του εργαστηρίου απλώθηκαν εκεί. Ήρθαν εδώ, μετά γύρισα πίσω στο λόγο, δηλαδή ο λόγος είναι όσο επιτοπλίστων εδώ, στην πρώτη αίθουσα της Πινακοθήκης. Ξεκινάμε τους αναγνώστες που είναι οι συνοδοιπόροι του. Στρίβουμε και βλέπουμε τους παραβάτες, για τους οποίους θα μπορούσα να μας πει ο Δημήτρης δύο λόγια σε λίγο. Και υπάρχει μια άλλη ενότητα, αυτή που ανασυνέθεσα με τα επιτόπια, σπαράγματα αυτά, τα οποία συνομιλούν με τους αναγνώστες με πολλούς τρόπους, και υπάρχουν και οι δύο εξαιρετικές ενότητες μέσα στις βιτρίνες με τα σχέδια, τα οποία πλήθυναν εν όψη της έκθεσης που θα ερχόταν στην Αίγινα. Και τι θέλω να πω, η μία βιτρίνα εκεί λέγεται «Ο Λόγος» και είναι μικρά σχέδια λογοτεχνών και διανοουμένων κυρίως, τα οποία εικονοποιούνται, δηλαδή τρέπονται σε εικόνες αυτοί που έχουν συντροφεύσει γράφοντας το εικαστικό έργο του Δημήτρη. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια σύγκληση που έχει πολύ ενδιαφέρον. Και η άλλη βιτρίνα εδώ την έχω ονομάσει «Ο Λόγος και ο Τόπος», γιατί είναι σχέδια μόνο της Αίγινας. Και εκεί κύριε. Θα συναντήσετε πολλές αγαπημένες σκιές, οι οποίες αποτελούν με πολλούς τρόπους και το δικό μας λόγο να υπάρξει αυτός ο τόπος. Έτσι. Οπότε, θα ήθελα να πούμε δύο λόγια για τους παραβάτες, γιατί είναι κάτι που πρέπει ο Δημήτρης να μας ξεκλειδώσει. δύο στοιχεία για να, να καταλάβουν οι φίλοι μας τι είναι αυτές
3: άνθρωποι,
2: οι μορφές.
3: Άνθρωποι του εγκληματικού χώρου είναι άνθρωποι που γεννήθηκαν εντός του εγκλήματος και ένα επιμελημένο έγκλημα, δεν είναι όλοι στιγμιαίοι. Είναι άνθρωποι της μακροχρόνιας, έλογης, οργανωμένης παράβασης. Με πολύ μεγάλο σχέδιο, με φοβερά προβλήματα προσωπικά, κυρίως κακοποιημένοι από τους γονείς τους. Και με διέγειρε αυτό, ότι ποτέ δεν... σαν να είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας που θες να το κρύψεις. Το ανεπίσημο κομμάτι της κοινωνίας, ενώ στην πραγματικότητα η λογοτεχνία θεμελιώθηκε πάνω σε αυτούς. Το έργο αυτό, ενώ στην πραγματικότητα όλη η λογοτεχνία, αρχαία τραγωδία, όλα τα μεγάλα κείμενα έχουν σχέση με τη διαχείριση του κακού.
2: Όχι με το Ριγκό, οι πάντες, ο Παδιαμάντη.
3: Και όχι μόνο η μαύρη λογοτεχνία, το νουάρ, ας πούμε, μυθιστόρημα. Όλοι στην πραγματικότητα, ο Παδιαμάντη, η φόνη, ας πούμε, το συνολιστικό, η νουβέλα. Στην πραγματικότητα έχεις να διαχειριστείς αυτό το οποίο θεωρείς αδιανόητο. Είσαι αυτός που το χειρίζεται, υποτίθεται, και στην πραγματικότητα σε δεσμεύει και προσπαθείς να αναμετρηθείς και με θεολογικούς όρους, με το κακό που υποστασιοποίησαν. Με αυτή την έννοια θεωρώ ότι σχετίζονται με την λογοτεχνία, με την ανάγνωση, με αυτόν τον κόσμο, ας πούμε, τον κόσμο των διανοωμένων και των λογοτεχνών, ως πρωταγωνιστές τους. Ως αυτοί που τους ενέπνευσαν, ως αυτοί που υποστασιοποίησαν το μυθιστόρημα. Δεν το έγραψαν το μυθιστόρημα, αλλά το υποστασιοποίησαν. Το έκαναν δυνατό να έρθει στην επιφάνεια από ένα ταλαντούχο λογοτέχνη, από το Χάμετ, αδικημένη περίπτωση. το Τσάντλερ, αδικημένες περιπτώσεις, παρκάραμε πίσω από έναν όρο. Είναι πολύ μεγάλοι Αμερικάνοι λογοτέχνες, πολύ κοντά στο Γκέρουαγκ, ας πούμε, μορφολογικά και αισθητικά. Κάπως έτσι.
2: Οπότε οι αναγνώστες που είναι οικοί του άνθρωποι με έναν τρόπο αναμετρώνται, κοιτιούνται, συνυπάρχουν θα μπορούσα να πω με τους παραβατικούς.
3: Και τους λογοτέχνες.
2: Και τους λογοτέχνες ακριβώς που όλο αυτό τελικά είναι ο κόσμος στον οποίο κινούμαστε και κολυμπάμε και δημιουργούμε. Εδώ είναι οι άνθρωποι της Έγινας. Μας συντροφεύουν μορφές λογοτεχνών και καλλιτεχνών που έζησαν και δημιουργήσαν στην Αίγινα ή που την επισκέπτονταν συχνά. Είναι ο Μόραλης βεβαίως, είναι ο Καπράλος, είναι ο Νικολάου, είναι ο Καλμούχος, είναι ο Καζαντζάκης, είναι η Ζορσαρή, είναι ο Εγκονόπουλος, είναι ο Ηλίτης, ναι, υπάρχουν επάνω γραμμένα τα ονόματά τους, οπότε μπορείτε να τα δείτε όλα αυτά. Μου αρέσει πολύ αυτό που έχει γράψει ο Δημήτρης για το σχέδιο. Το σχέδιο γράφει με συμφιλίωνα με το γραπτό κείμενο, αφού μπορούσα να μην διαβάσω, αλλά να δω τα τυπογραφικά σχήματα και τις διατάξεις του, σαν πει τα αρχημένα σμήνη. Σιγά σιγά με το πέρασμα του χρόνου, τα σχέδια, οι σχέσεις, τα μολύβια διαφυρώνουν τις δύο περιοχές, το λόγο και τον τόπο δηλαδή.
3: Και την εικαστικότητα του ζωγράφου. Παλιούς, δεν σας αφορά γιατί δεν το ζήσατε, αλλά θυμάστε τα βιβλία μας ότι ήταν πάρα πολύ φτωχά. Ήταν μαυρόασπρα, με ελάχιστες εικόνες, κειμενοκεντρικά βιβλία. Θυμάστε το Φασίολο, 26 σελίδες το... το θυμάστε. Λοιπόν, το οποίο ήταν, για να σε βάλει μέσα, είχε 26 σελίδες με μία εικόνα, ο Φασίολος, δηλαδή του Φασόλη, το οποίο υποτίθεται ότι ήταν ο πιλότος για να καταλάβεις όλη την συγκρότηση, ας πούμε, της φυτολογίας.
2: Ακριβώς.
3: Μεθοδολογικά, δηλαδή, αν πεις εφιαλτική επινόηση για ένα παιδί 13 χρονών που είναι στα ντουζένια του, ο οποίος θέλει να βγει έξω, να παίξει μπάλα, θέλει να ερωτευτεί, θέλει... και ξαφνικά τον βάζεις 26 σε αυτή την έρημο. Αυτός ο καημός, λοιπόν, της φτωχής εικονογράφησης με ενέπνευσε πολύ στα σχέδια.
2: Αρμολογήθηκε ουσιαστικά αυτή η ενότητα, δίνοντας την ενότητα λίγο να περπατήσει μέσα της. Αυτή ήταν η ιδέα. Αυτά, για όποιους δεν ήταν πριν, είναι τα επιτόπια σχέδια που γίνονται με το Λάδο Παστέλ, που λέει και ο Δημήτρης είναι λίγο... καμιά φορά περιφρονημένο υλικό, το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρουσα δυνατότητα. Και είναι τα έργα αυτά που έχουν εικόνες οι οποίες αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ που το κάνω αυτό με φωτογραφίζω για να σκέφτομαι, δεν δηλώνω φωτογράφος, αν και μου αρέσει πολύ να φωτογραφίζω. Το γεγονός ότι περνάς από το ίδιο σημείο την επόμενη μέρα και είναι αλλιώς.
3: Και την επόμενη ώρα.
2: Και την επόμενη ώρα και είναι αλλιώς, ακριβώς. Και το επόμενο τέταρτο και είναι αλλιώς. Και η σκιά του είναι αλλιώς και η φόρμα του είναι αλλιώς. Και το χορταράκι δίπλα του είναι αλλιώς. Και εσύ είσαι εκεί και είσαι ο ίδιος και δεν είσαι. Όλο αυτό το πράγμα είναι ένα αποτύπωμα που φτερουγίζει έτσι με έναν πάρα πολύ όμορφο τρόπο. Και είναι εδώ. Με ρώτησε κάποιος χθες, Δημήτρη, τι θα πει Πιτιοκάμπης.
3: Πιτιοκάμπης
2: που είναι το έργο που έχω βάλει, αν καταλαβαίνετε, είναι, είναι ο κεντρικός μου άξονας.
3: Ναι. Αυτός που λύγιζε τα πηδεία και τους έσκιζε, ήταν ένας, ο Σίμης ο Πιτιοκάμπης από τη μυθολογία. Αλλά επειδή είναι αυτό το, έχει ένα, ο κορμός έχει αυτή την πλοκή,
2: και εγώ το διάλεξα ως κεντρικό έργο για να ουσιαστικά συγκρατήσει τη σύνθεση. Τελειώνει ο λόγος και συμπληρώνει την ενότητα τη μέσα. Και εδώ έχουμε όλους αυτούς που είναι οι σύντροφοι και συνομιλητές του ζωγράφου που δεν συνδέονται με την Έγινα και είναι και άνθρωποι διαφορετικών εποχών. Βλέπω την Πινελόπη Δέλτα, βλέπω τον Καραγάτσι, βλέπω τον Παπαδιαμάντη, έτσι. Είναι διάφοροι πολύ αγαπημένοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι συμπαρόντες, δεν γίνεται να μην είναι.
3: Μεγάλωσα σε μια αγροτική περιοχή που ακόμα δεν είχε εκμηχανιστεί, δεκαετία του 70 λέω, και υπήρχαν ακόμα οι καραγωγείς. Εδώ στην Αίγινα το διατηρείται ακόμα, αλλά με τους εισαγωγικούς όρους και όχι μεταφορικούς.
2: Ναι.
3: Αυτή η εικόνα είναι πολύ ισχυρή, δηλαδή και τα σχήματα του αλόγου και κυρίως οι συμπεριφορές, ότι υπήρχε μια σκληρότητα απέναντί τους. Έκλειναν το βίο τους, δούλευαν όλα τα χρόνια και όταν κουτσένονταν ή γερνούσαν μπορούσαν να τα εκτελέσουν ή να τα δώσουν στους Ιταλούς για να τα
2: για
3: πάρουν
2: φαΐ.
3: Για κονσέρβες. Και αυτοί οι σκληροί, ήταν και προς τους εαυτούς τους σκληροί άνθρωποι αυτοί. Δεν λυπούνταν τον εαυτό τους, δούλευαν πάρα πολύ. Αυτό το ζώο λοιπόν δεν είναι ένα ζώο ζωοφιλίας, αστικό δηλαδή, μέσα από το αστικό βλέμμα. Είναι ένα ζώο που έκτισε την οικονομία, την τοπική οικονομία που εγώ τουλάχιστον έζησα και με ακολουθεί σε πολλά έργα και σε πολλές φάσεις της ζωής μου.
2: Εγώ θέλω να πω στο σημείο αυτό ότι μπορεί εγώ να έστησα την έκθεση και να έφτιαξα αυτή την αφήγηση, όμως τα έργα τα διαλέξαμε με τον Δημήτρη, διάλεξε μόνος του. Οπότε εγώ είχα να στήσω ένα αφήγημα, όπως το ένιωθα, με τα έργα που ο Δημήτρης μόνος του...
1: Εύκολο.
2: Όχι, γιατί κοιτάξτε...

0: Όμως τα έργα τα διαλέξα μαζί με τον Δημήτρη, τα διάλεξε μόνος του. Οπότε εγώ είχα να στήσω ένα αφήγημα όπως το ένιωσα με τα έργα που ο Δημήτρης μόνος του.
1: Εύκολο.
0: Όχι, γιατί.
1: Καθόλου
0: γιατί,
1: εύκολο.
0: Γιατί κοιτάξτε, μου είπε τι είσαι μόνη σου αυτό που διάλεξα εγώ να φέρω. Οπότε ουσιαστικά ήδη αναγκαστικά στο στήσιμο αυτό βλέπετε ήδη τη δική μου ερμηνεία. Είναι δεδομένο ότι δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Πολύ ωραία, η έκθεση άρχισε την Έγινα. 350 έργα στον Ιάρχο. Εδώ φέραμε πάνω από 60, είναι τα σχέδια. Ας διαλέξουμε τι θέλουμε. Δεν έγινε έτσι. Ο Δημήτρης, θέλω να πω, εγώ όμως όφιλα να σεβαστώ το γεγονός ότι εκείνος ξαφνικά έφερε ένα έργο εντελώς χωριστό και μονάκριβο που είναι αυτό. Τι θα το έκανε αυτό το έργο, έπρεπε κάπως να το χειριστώ και να ενώνει πράγματα. Ενώ ότι αυτό ήταν. Του είχα πει ότι έχουμε τις δύο βιτρίνες και θέλω να έχω τα σχέδια μέσα. Και αυτός φρόντισε με εξαιρετικό αποτέλεσμα να προσθέσει. Δηλαδή, το τελευταίο έργο τελείωσε χθες το πρωί. Ήρθε ένα μισό τελειωμένο και ήρθε μέσα. Αλλά θέλω να πω.
2: Για λόγους δυσιδαιμονίας. Ήταν 13 τα σχέδια και ήθελα να προσθέσω. Σαν τον Τερζάκι.
0: Τον Τερζάκι. Αλλά υπήρχε όμως αυτή. Οπότε θέλω να πω. Ναι. Και αυτά τα έργα που επέλεξα να μπουν εδώ και όχι στους αναγνώστες δίπλα, επίσης για μένα ήταν γεφύρωμα αυτής της περιήγησης που κάνουμε, γιατί θεωρώ ότι είναι δύο έργα που μπαίνουν μέσα στον τόπο εντελώς. Άρα τα χειρίστηκα όχι σαν αναγνώστες, αλλά σαν πρόσωπο μέσα στον τόπο. Και ύστερα εδώ έχουμε τον τόπο. Με έναν τρόπο του μετά. Ο τόπος έτσι όπως ξεδιπλώνεται μέσα στο εργαστήριο. Είναι αυτά τα μεγαλύτερα έργα. Είπαμε τα μικρότερα λαδοπαστέλ. Είναι τα έργα που γίνονται με τη μηχανή και στο δρόμο. Αυτά είναι τα έργα του εργαστηρίου. Που άρα είναι έργα τα οποία αποτυπώνουν αυτό περίπου που βλέπει ο ζωγράφος on στο εργαστήριο. Και εκεί μου μίλησε, και είναι και γραμμένα αυτά που να διαβάσετε τώρα, μια άλλη στιγμή που θα έρθετε, για μια τριλογία ουσιαστικά, η οποία ξεκινάει από μια προσπάθεια επιμοιράσματος του έργου και έχοντας και απέναντί του ένα συγκεκριμένο κτίριο. Είναι αυτό που βλέπει, άρα αυτό που καλείται να χειριστεί. Τι είναι αυτό το κτίριο, Δημήτρη?
2: Είναι μια μοναχική διπλοκατοικία της δεκαετίας του 50, πάρα πολύ πλούσια οπτικά, γιατί περνάνε τα χρόνια και εσύ αποθέτεις πάνω σου τα σωρεύματά σου. Δεν είναι το κτίριο, είσαι εσύ. Ξαναγεωγραφείσαι και κάθε φορά που πας, λες έχω λιγότερο χρόνο. Αυτό είναι στην πραγματικότητα.
0: Και
2: έχω λιγότερο χρόνο.
0: Και
2: πρέπει αυτόν να τον χτίσω, δηλαδή να χτιστώ εντός του, μήπως μπορέσω και πάρω μια αναβολή. Είναι αυτή η οριστική αναβολή που όλοι θέλουμε. Περίπου έτσι.
0: Αυτό όμως είναι εκεί και το κοιτάς και τώρα θα σου πω κάτι που δεν σου είπα όταν διάβασα αυτά τα σχόλια για αυτό το κτίριο, το οποίο είναι εκεί, θέλεις, δεν θέλεις, είναι εκεί στο εργαστήριο. Έχω κι εγώ ένα τέτοιο κτίριο στη ζωή μου, λοιπόν, που είναι στην Αθήνα, στο αδιέξοδο που μένουμε, στη Σούτσου, στην πλατεία Μαβίλη, που είναι όλο πολυκατοικίες. Υπάρχει ακόμα στη γωνία το κτίριο το οποίο βλέπω εγώ από τη βεράντα μου. Το κτίριο το οποίο βλέπω στο αριστερό μου χέρι όπως τρίβω στα διέξοδα για να παρκάρω στην πιλωτή μου. Είναι μία τριπλοκατοικία παλαιά με ένα πανοσύκομο που παραμένει όμως γοητευτικό και ένα κήπο που έχει μείνει άθικτος στη μέση του κέντρου της Αθήνας. Είναι ένα κτίριο το οποίο με υποδέχθηκε το 1994 όταν μπήκαμε στο δικό μας διαμέρισμα. Έμαθα ότι οι δύο-τρεις πολυκατοικίες γύρω-γύρω ανήκουν ουσιαστικά σε ξαδέλφια, σε αυτά, γιατί είχαν όλα αυτά τα οικόπεδα.
2: Τα αδερφομύρια που
0: ήταν ακριβώς οι κάτοχοι αυτού του κτηρίου. Παραμένουν ακόμα δύο υπέργυρες αδελφές με τα νοικοκυριά τους, τους δύο ορόφους. Κάποια νέα παιδιά στο ισόγειο που είναι της Τρίτης, που μένουν στο εξωτερικό, που έχονται και με ένα βανάκι. Και εμείς κοιτάμε σε αυτόν τον κήπο. Έχουν περάσει 32 χρόνια. Το σπίτι έχουν φύγει δύο σκυλάκια που τα ζήσαμε και δεν υπάρχουν πια. Εμείς είμαστε εκεί. Τα παιδιά μου

0: Όταν μικρά τα καλούσαν καμιά φορά να μπουν σε αυτόν τον κήπο και θέλαν πολύ να παίξουν εκεί, όταν ήταν τα παιδάκια του νοικοκυριού του σπιτιού, φύγαν τα παιδιά μου, εμείς μεγαλώσαμε, το σπίτι είναι εκεί και το ξαναέβλεπα με τρομερή ένταση και έγραψα πράγματα με αφορμή αυτό μέσα στον εγκλισμό. Γιατί το σπίτι ζωντάνεψε, είχαμε δίπλα και ένα οικόπεδο το οποίο χρησιμοποιούσαν η Ευρωκλινική και το Θαλμιατικό Κέντρο Μισθών Οντάς, το ένα οικόπεδο που ανήκει σε κάποιο ίδρυμα, το οποίο όμως ήταν χώμα. Μέσα στον κορονοϊό βγαίναμε εκεί και κάναμε βόλτες. Ήταν ένας κήπος. Αυτό μετά όμως τσιμεντοποιήθηκε. Έχει παραμείνει ευτυχώς πάρκινγκ, δηλαδή δεν έχει κλείσει τη θέα προς την Ιστιτούτο Παστέρ, που είναι και αυτό ένας κήπος, αλλά είναι τσιμέντο με μπάρες και τα λοιπά. Δηλαδή φύγαν τα σαλιγκαράκια, οι πασχαλίτσες, τα πουλιά, από όλα αυτά. Αυτό είναι τέλος πάντων η δική μου μυθολογία κάθε μέρα.
1: Να με
0: Και
1: ανοίξει.
0: όταν είδα τα έργα αυτά με αφορμή αυτό το σπίτι που μένει πάντα εκεί, χαμογέλασα γιατί έχω και εγώ το δικό μου τέτοιο
1: Το
0: σπίτι, για
1: δικό
0: το
1: σου το
0: οποίο έχω φανταστεί
1: βίωμα.
0: πάρα πολλά πράγματα. Ακριβώς. Και έτσι λοιπόν αυτή η περιήγηση στο λόγο και στον τόπο κλείνει με αυτούς τους άλλους τόπους, τους υπέροχους. Αυτά τα έργα είδα να με παίρνουν από τα μούτρα πραγματικά, δηλαδή μου κόψαν την ανάσα και μετά έπρεπε να περάσει λίγη ώρα για να ασχοληθώ με τις σημειώσεις του Δημήτρη από τον Ημιτό κτλ. Εδώ ουσιαστικά σε περιμένω τα ανακαλύψεις, κλείνουν τον τόπο με έναν τρόπο εντυπωσιακό, μυστηριώδη, ερευώδη και ταυτόχρονα είναι η αφετηρία γιατί σίγουρα είναι από μινάρια και ενσωματώσεις περιπλανήσεων μιας παιδικής ηλικίας, αυτά που ήδη ακούσατε να λέει ο Δημήτρης, οι λύκοι που κατέβαιναν κτλ. Και είναι όλα εμείς αυτό και είναι όλα ο Δημήτρης με έναν τρόπο που όπως πολύ σωστά είπε στην αρχή, το ρώτησα πιο πολύ για να λάβω την απάντηση φυσικά, γιατί το ξέρω, δεν είναι μια αναδρομική έκθεση, είναι μια έκθεση ενός προσωπικού αφηγήματος που είναι τα θέλω, τα βλέπω, τα αισθάνομαι, τα επιχειρώ ενός ζωγράφου και διανοούμενου που μας έχει κάνει μεγάλη χαρά που τον έχουμε εδώ. Εδώ θα βάλω μια τελεία.
1: Ωραία.
0: Να
1: Ευχαριστούμε
0: σε
1: πάρα
0: ευχαριστούμε
1: πολύ.
0: πάρα πολύ
1: Ε?
0: και όποιος θέλει να μιλήσει.
1: Ναι.
2: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Το μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
3: Εμπορική έκθεση. Εκεί που το Aegina Fistiki Fest συναντά τη γεύση από τον πολύτιμο καρπό της Αίγινας. Η βόλτα στα περίπτερα της εμπορικής έκθεσης του 17ου Aegina Fistiki Fest είναι πάντα μια απολαυστική περιήγηση σε ό,τι πιο εκλεκτό έχει να παρουσιάσει βασισμένο στον πολύτιμο καρπό του φιστικιού. Στους πάγκους και στις προθήκες της εμπορικής έκθεσης, εκατοντάδες προϊόντα από τοπικούς παραγωγούς, παραδοσιακά καταστήματα και επιχειρήσεις του νησιού συνέθεταν ένα πολύχρωμο μοσαϊκό γεύσεων, προϊόντων και δημιουργιών. Έμπειροι καλλιεργητές που για δεκαετίες καλλιεργούν με αγάπη και προσήλωση τις φιστικές τακτήματά τους παρουσίασαν πολύ καλή ποιότητα εντυπωσιάζοντας το κοινό. Αυτό που ξεχωρίζει χωρίς αμφιβολία είναι οι γεύσεις. Προϊόντα με άρωμα και γεύση φιστικιού, παραδοσιακές προτάσεις, αλλά και σύγχρονες δημιουργίες. Συσκευασίες με ξεχωριστή αισθητική και επιχειρήσεις που εδώ
2: Ακούτε
3: και
2: το
3: χρόνια
2: ραδιόφωνο του
3: έχουν
2: Aegina
3: συνδέσει
2: Portal.
3: το όνομά τους
2: Η
3: με την
2: ώρα είναι
3: ποιότητα και τη δημιουργικότητα.
2: 4.
3: Και πίσω από κάθε περίπτερο οι άνθρωποι που παρουσίαζαν τα προϊόντα τους, με διάθεση να μιλήσουν στους επισκέπτες, να παρουσιάσουν τη δουλειά τους και να μοιραστούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προϊόντων τους. Μια βόλτα στην έκθεση του 17ου Aegina Fistiki Fest είναι και μια ευκαιρία να γνωρίσει κανείς την παραγωγή, τις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους που διατηρούν το γνήσιο προϊόν pόπ της Αίγινας. Με μια συμβολική επιστροφή στις ρίζες της αιγινίδικης φιστικιάς ξεκίνησε το βράδυ της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου το 17ο Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Η τελετή έναρξη στην παραλία της Αίγινας ήταν αφιερωμένη στους ανθρώπους που συνέδεσαν τη ζωή και την εργασία τους με τη γη και την καλλιέργεια του φιστικιού. Η έναρξη της βραδιάς έγινε με τη συμμετοχή του Μουσικού Συλλόγου Αίγινας Μούσα, ο οποίος πεάνησε στην παραλιακή Λεωφόρο Δημοκρατίας δίνοντας το μουσικό στίγμα της έναρξης του φεστιβάλ. Λίγο αργότερα και ενώ είχε βραδιάσει, στην Παλαιά Προβλήτα έφτασε με μία βάρκα μία ομάδα αγροτών, παλιοί εγενήτες που έζησαν από τη γη και τη φιστικιά. Η άφηξή τους παρέπεμπε στις παλαιότερες εποχές του νησιού, όταν η καλλιέργεια του φιστικιού αποτελούσε ένα από τα βασικά μέρη της αγροτικής και οικονομικής ζωής της Αίγινας. Την Προβλήτα τους υποδέχθηκε μουσικά η Φιλαρμονική της Μούσα, ενώ στη συνέχεια ξεκίνησε το θεατρικό δρόμενο στη σκιά της φιστικιάς σε σχεδιασμό και επιμέλεια του Γιώργου Μπίτρου. Το δρόμενο χρησιμοποίησε το φως και τις σκιές για να αφηγηθεί μια ιστορία από την καθημερινότητα των ανθρώπων της φιστικιάς. Οι μορφές των αγροτών εμφανίστηκαν πίσω από τη φωτισμένη επιφάνεια της σκηνής, αναπαραστώντας εργασίες και στιγμές από τον κύκλο της καλλιέργειας και της συγκομιδής. Από το ξημέρωμα και τη φροντίδα των δέντρων μέχρι το μάζεμα του καρπού, το καθάρισμα, την επεξεργασία και την πώλησή του, η παράσταση αναφέρθηκε στη ζωή των ανθρώπων που για πολλές δεκαετίες έζησαν γύρω από τη φιστικιά και τον καρπό της. Η εικόνα των ανθρώπων πίσω από τις φωτισμένες επιφάνειες σε συνδυασμό με τη μουσική και την αφήγηση έδωσαν στην τελετή ένα διαφορετικό χαρακτήρα, μεταφέροντας την ιστορία της αιγινήτικης φιστικιάς μέσα από ένα θεατρικό δρόμενο βασισμένο στις σκιές. Έτσι η φιστικιά και οι ανθρώποι της, που από ένα δέντρο στις αυλές και τα χωράφια της Αίγινας, εξελίχθηκε σε στοιχείο της αγροτικής και οικονομικής ταυτότητας του νησιού. Βρέθηκε έτσι στο επίκεντρο της πρώτης μεγάλης εκδήλωσης του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
3: Με παρέλαση στην παραλία και συναυλία στην Παλαιά Προβλήτα έπεσε η αυλαία του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Με την καθιερωμένη παρέλαση των παιδιών και των εθελοντών και τη συναυλία του συγκροτήματος Transformers στην Παλαιά Προβλήτα ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής το 17ο Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Η τελευταία ημέρα της διοργάνωσης είχε στο επίκεντρο τους ανθρώπους που συμμετέχουν και στηρίζουν το φεστιβάλ, με μικρούς και μεγάλους να παίρνουν μέρος στην παρέλαση που πραγματοποιήθηκε στην παραλία της Αίγινας. Παιδιά, εθελοντές και μέλη του πρώτου συστήματος ναυτοπροσκόπων Αίγινας συμμετείχαν στη γιορτινή πομπή, κρατώντας τις σημαίες των προηγούμενων διοργανώσεων του φεστιβάλ. Η παρέλαση κινήθηκε κατά μήκος της παραλίας, δημιουργώντας μια ξεχωριστή εικόνα για το κλείσιμο της φετινής διοργάνωσης. Οι συμμετέχοντες με τη διάθεση και τον ενθουσιασμό τους έδωσαν τον τόνο της τελευταίας βραδιάς, πριν το ενδιαφέρον μεταφερθεί στην Παλαιά Προβλήτα για τη συναυλία. Εκεί οι Transformers ανέλαβαν να ολοκληρώσουν μουσικά το 17ο Αίγινα Φιστίκι Φεστ, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα βασισμένο σε μουσικές επιτυχίες των δεκαετιών του 80, του 90 και του 2000. Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε η φετινή διοργάνωση του Αίγινα Φιστίκι Φεστ και η εμπορική έκθεση, ύστερα από 4 ημέρες εκδηλώσεων, συναυλιών, παρουσιάσεων, εκθέσεων και δράσεων που ανέδειξαν για μία ακόμη χρονιά το φιστίκι, την παραγωγή αλλά και την πολιτιστική ζωή της Αίγινας. Εθιμοτυπική συνάντηση της ΠΕΔΑ με τη Δημοτική Αρχή Αίγινας στο Παλαιό Δημαρχείο. Το πλαίσιο της τριήμερης επίσκεψης εργασίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής την έγινε από 18 έως 20 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου εθιμοτυπική συνάντηση στο ιστορικό παλιό Δημαρχείο του νησιού. Ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς υποδέχτηκε θερμά τον πρόεδρο της ΠΕΔΑ και Δήμαρχο Γαλατσίου κ. Γιώργο Μαρκόπουλο, καθώς και τα μέλη της διοίκησης της Ένωσης. Κατά το χαιρετισμό του, κ. Ζορμπάς εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή για την παρουσία των αυτοδιοικητικών στελεχών στο νησί, σημειώνοντας ότι η επίσκεψη συμπίπτει με τη διεξαγωγή του Φεστιβάλ Φιστικιού, μιας κομβικής μεγάλης γιορτής για την Έγινα που τιμά το εμβληματικό προϊόν pop του τόπου. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΠΕΔΑ, κ. Γιώργος Μαρκόπουλος, ευχαρίστησε τη Δημοτική Αρχή, υπογραμμίζοντας το εξαιρετικό και εορταστικό κλίμα που επικρατεί στο νησί.
1: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι αυτοδιοικητικοί, σας καλωσορίζω σήμερα στο ιστορικό Δημαρχείο του Δήμου Έγινας και στο όμορφο νησί μας. Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και τιμή να βρίσκεστε στο νησί μας και για τις διεργασίες που έχει η ΠΕΔΑ. Εμείς αυτό το τριήμερο γιορτάζουμε το Φεστιβάλ Φιστικιού. Είναι μια πολύ σημαντική εορτή για εμάς. Τιμούμε αυτόν τον πολύτιμο καρπό, το οποίο είναι και προϊόν pop. Και σας ευχαριστώ θερμά που βρίσκεστε σήμερα εδώ. Πρόεδρε.
4: Εκ μέρους όλων των συναδέλφων στην ΠΕΔΑ, θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την φιλοξενία στο όμορφο νησί σας. Πραγματικά νιώθουμε ιδιαίτερα και πολύ όμορφα από την στιγμή που πατήσαμε το πόδι μας εδώ. Και βέβαια μέσα σε αυτές τις γιορτές ένα εορταστικό κλίμα επηρέασε και αυτό, θα ήθελα να πω. Και πραγματικά είμαστε στη διάθεσή σας σαν συνδικαλιστικό όργανο να ακούσουμε τα θέματά σας, τους προβληματισμούς σας, προκειμένου να μπορέσουμε και εμείς να γίνουμε αρρωγή στην προσπάθεια που κάνετε.
3: Η συνάντηση εντάσσεται στο τριήμερο πρόγραμμα των εργασιών της ΠΕΔΑ στο νησί, το οποίο περιλάμβανε τη συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες, καθώς και τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης με τη συμμετοχή Δημάρχων του Αργοσαρονικού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Κυριακής. Μετά το πέρας της συνάντησης στο Παλαιό Δημαρχείο, ακολούθησε γεύμα που παρέθεσε ο Δήμος της Έγινας.
5: Καλημέρα, σας καλωσορίζουμε στο περίπτερό μας. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είμαστε η Saronic Ferries, που 60 και περισσότερα χρόνια βρίσκεται στο πλευρό σας. Για ακόμη μια φορά στηρίζουμε το Έγινα Φιστίκι Fest, όπου και φέτος έχουμε το δικό μας περίπτερο. Επισκεπτόμενοι λοιπόν το περίπτερό μας, μπορείτε να λάβετε συμμετοχή στον διαγωνισμό μας, όπου κληρώνουμε δωρεάν εισιτήρια. Ακόμη έχετε τη δυνατότητα να φωτογραφηθείτε με το τιμόνι και το καπέλο του καπετάνιου, να γνωρίσετε από κοντά όλα τα πλοία του στόλου μας και ακόμα να σας συστήσουμε το νέο πλοίο, την Καλλιρόη μας, που θα βρίσκεται σε λίγους μήνες στο νησί μας. Τέλος, η Έγινα ταξιδεύει και μέσα από τα μάτια των παιδιών μας. Συγκεκριμένα, 250 παιδάκια ζωγράφισαν τη δική τους καρποστάλ, όπως φαντάζονται εκείνα την Έγινα. Συμμετείχαν το πρώτο δημοτικό σχολείο Έγινας, το δεύτερο δημοτικό, το σχολείο των Αγίων Ασωμάτων, του Βαθέως, καθώς και της Πέρδικας και το ΟΚΔΑΠ της Έγινας.

0: Μια μεγάλη μουσική βραδιά με τραγούδια που σημάδεψαν τις δεκαετίες του 80 και του 90 πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής στον Άγιο Νικόλαο το Θαλασσινό στο πλαίσιο του 17ου έγινε Αφιστίκη Fest. Ήταν ένα μεγάλο πάρτι που συγκέντρωσε επίσης ένα πολύ μεγάλο κοινό στην προβλήτα του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού, το οποίο διασκέδασε από την αρχή μέχρι το τέλος σε ένα πρόγραμμα γεμάτο γνωστές επιτυχίες. Στη σκηνή βρέθηκαν ο Κώστας Μπίγαλης, η Μαντώ, η Πολίνα και η Σοφία Βόσου, τέσσερις καλλιτέχνες που συνδέθηκαν έντονα με το ελληνικό τραγούδι των δύο δεκαετιών και παρουσίασαν ένα πρόγραμμα βασισμένο σε μεγάλες προσωπικές τους επιτυχίες. Η πλατεία και κάθε διαθέσιμος χώρος ήταν γεμάτος, ενώ όσο εξελισσόταν η συναυλία, το κοινό συμμετείχε όλο και πιο έντονα, τραγουδώντας μαζί με τους καλλιτέχνες. Η παρουσία των τεσσάρων ερμηνευτών επί σκηνής έδωσε στη βραδιά το χαρακτήρα ενός μεγάλου πάρτι, με τις εναλλαγές των τραγουδιών να κρατούν το ενδιαφέρον του κοινού και να δημιουργούν ένα έντονα διασκεδαστικό κλίμα. Ξεχωριστές ήταν και οι στιγμές τις οποίες οι καλλιτέχνες τραγούδησαν μαζί με τη Μαντώ, την Πολίνα και τη Σοφία Βόσου να μοιράζουν τη σκηνή και τον Κώστα Μπίγαλη να συμμετέχει στο πρόγραμμα σε ένα μουσικό ταξίδι που έφερε στο προσκήνιο τραγούδια τα οποία εξακολουθούν να είναι αναγνωρίσιμα και αγαπητά. Σύλληψη 58χρονης από στελέχη του Λιμεναρχείου Έγινας για χειροδικία σε ανήλικη. Τις απογευματινές ώρες χθες συνελήφθη κατ' όπιν προφορικής μηνύσεως μία 58χρονη αλλοδαπή για παράβαση του άρθρου 312 για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων από στελέχη της Λιμενικής Αρχής Έγινας. Ειδικότερα η 58χρονη χειροδίκησε εις βάρος ανήλικου κοριτσιού σε επιβατηγό τουριστικό πλοίο στο πλαίσιο περιηγητικού πλού από Πόρο προς Έγινα, στο οποίο επέβαινε και ο ημεδαπός πατέρας της ανήλικης. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Έγινας. Μαγευτική βραδιά στην Έγινα, η Ελεονόρα Ζουγανέλη ξεσήκωσε το κοινό στο 17ο Έγινα Αφιστίκη Fest. Μία από τις κορυφές και πιο ξεχωριστές στιγμές του φετινού καλοκαιριού έζησε η Έγινα το Σαββάτο 19 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου Έγινα Αφιστίκη Fest. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Ελεονόρα Ζουγανέλη ανέβηκε στην κεντρική σκηνή στον Άγιο Νικόλαο το Θαλασσινό, χαρίζοντας στο κοινό μία ξέχαστη μουσική βραδιά γεμάτη συνέστημα, ενέργεια και κέφι. Η προσέλευση του κόσμου ήταν εντυπωσιακή, με πλήθος κατοίκων και επισκεπτών να κατακλείζει την προβλήτα στο λιμάνι της Έγινας, με φόντο το μοναδικό εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού, η Ελεονόρα Ζουγανέλη με τη χαρακτηριστική φωνή, τη δυναμική της ερμηνεία και τη μοναδική σκηνική της παρουσία, παρέσυρε το κοινό σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο από τις μεγάλες επιτυχίες και τα αγαπημένα τραγούδια. Το κέφι διατηρήθηκε στα ύψη καθ' όλη τη διάρκεια της συναυλίας, με τους παρευρισκόμενους να τραγουδούν μαζί της και να καταχειροκροτούν. Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς, ο οποίος εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους τους συντελεστές και τους διοργανωτές που συνέβαλαν στην επιτυχημένη διοργάνωση της συναυλίας. Μετά το τέλος της εκδήλωσης, η Ελεονόρα Ζουγανέλη παραχώρησε δήλωση στο Έγινα Πόρταλ, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για την αυλαία της καλοκαιρινής περιοδίας της που ήταν στην Έγινα.
1: Είμαι πολύ χαρούμενη που ολοκληρώθηκε το καλοκαιρινό μας, έτσι, η καλοκαιρινή μας περιοδία εδώ στην Έγινα, σε αυτό το υπέροχο φεστιβάλ. Περάσαμε πάρα πολύ όμορφα, νομίζω ότι και ο κόσμος πέρασε όμορφα, τουλάχιστον έτσι αισθανθήκαμε. Ευχαριστούμε πολύ για όλα, καλή αντάμωση και καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Επικαιροποιήθηκαν τα κριτήρια για τις μειώσεις και απαλλαγές από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινα στη συνεδρίασή του στις 26 Αυγούστου 2026 ενέκρινε ομόφωνα επί 13 ψηφισάντων μελών την απόφαση 67 του 2026 με την οποία επανακαθορίζονται οι ειδικές κοινωνικές κατηγορίες και τα εισοδηματικά κλπ. Κριτήρια για την ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο του Δήμου. Η προηγούμενη απόφαση που είχε ληφθεί το 2019 προέβλεπε μειώσεις στα δημοτικά τέλη για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως άτομα με αναπηρία, άπορους, πολυτέκνους, τρίτεκνους και μονογονεϊκές οικογένειες. Σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας, κρίθηκε αναγκαία επικαιροποίησή της καθώς είχε παρέλθει διάστημα αρκετών ετών και κρίθηκε ότι τα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα απαιτούν προσαρμογή των κριτηρίων. Πλήρης απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη. Με βάση την απόφαση, πλήρη απαλλαγή σε ποσοστό 100% για την κύρια κατοικία τους μπορούν να δικαιούνται οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, οι μακροχρόνια άνεργοι με διάρκεια ανεργίας άνω των 12 μηνών και οικογενειακό εισόδημα έως 9.000 ευρώ. Τα άτομα με αναπηρία ποσοστού 80% και άνω, ανεξαρτήτως εισοδήματος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν εργάζονται. Μείωση 50%. Μείωση κατά 50% των δημοτικών τελών προβλέπεται για άτομα με αναπηρία 67% έως 79% με οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Μονογονεϊκές οικογένειες με εισόδημα έως 22.000 ευρώ με προσάυξηση 3.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του ενός. Τρίτεκνες οικογένειες με εισόδημα έως 35.000 ευρώ. Πολύτεκνες οικογένειες με εισόδημα έως 38.000 ευρώ με προσαύξηση 3.000 ευρώ για συνταξιούχους που λαμβάνουν εκάση έχουν ετήσιο εισόδημα έως 12.000 ευρώ. Τι θεωρείται εισόδημα? Ως εισόδημα λαμβάνεται υπόψη το συνολικό οικογενειακό εισόδημα όπως αυτό προκύπτει από το τελευταίο καθαριστικό σημείωμα της ΑΔΕ. Δεν συνυπολογίζονται σύμφωνα με την απόφαση αφορολόγητα κοινωνικά επιδόματα όπως επιδόματα αναπηρίας και παιδιού, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, επίδομα ανεργίας και επίδομα στέγασης. Η απαλλαγή ή η μείωση αφορά αποκλειστικά την κύρια κατοικία, είτε αυτή είναι ιδιόκτητη είτε μισθωμένη. Προβλέπεται επίσης δυνατότητα χρήσης του Ε9 συγγενικού προσώπου πρώτου βαθμού όταν η κατοικία αποτελεί κοινή κατοικία με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης περί κοινής διαμονής. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις? Για την ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο απαιτείται να μην υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο εκτός εάν αυτές έχουν ρυθμιστεί. Παράλληλα, δικαιούχοι υποχρεούνται σε αιτήσια επικαιροποίηση των δικαιολογητικών ή στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ότι δεν έχει μεταβληθεί κάποιο από τα στοιχεία που είχαν υποβληθεί. Η υπηρεσία του Δήμου διατηρεί επίσης το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται η αίτηση του ενδιαφερόμενου, αντίγραφο ταυτότητας ή άδειας διαμονής, το τελευταίο καθαριστικό, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, Ε9 ή μισθωτήριο της κύριας κατοικίας και το τελευταίο απόκομα λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος. Ανάλογα με την περίπτωση απαιτούνται ακόμη απόφαση ΚΕΠΑ, βεβαίως ανεργίας, απόφαση ΟΠΕΚΑ ή υπεύθυνη δήλωση περί κοινής διαμονής, όπως είπαμε προηγουμένως. Στην αρχική εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας αναφερόταν ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων η 31η Μαρτίου κάθε έτους μαζί με την υποχρέωση αιτήσιας επικαιροποίησης των δικαιολογητικών. Η συγκεκριμένη προθεσμία δεν επαναλαμβάνεται στο διατακτικό της τελικής απόφασης που περιλαμβάνεται στο έγγραφο. Ο Δήμος προβλέπει ότι η απώλεια εσόδων από την εφαρμογή των μειώσεων και απαλλαγών θα καλυφθεί από την αύξηση των εσόδων που προκύπτει από τις διορθώσεις των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων, καθώς και από τον εξορθολογισμό των δαπανών καθαριότητας και φωτισμού. Με την απόφαση 67 του 2026, ο Δήμος Έγινας σε επικαιροποιεί έτσι το πλαίσιο του κοινωνικού τιμολογίου, καθορίζοντας συγκεκριμένες εισοδηματικές και κοινωνικές προϋποθέσεις για την ελάφρυνση νοικοκυριών και πολιτών που ανήκουν στις προβλεπόμενες κατηγορίες.

ερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: πριν 3 χρόνια, στις 17 του μηνός, είναι ακριβώς 3 χρόνια.
1: Έχουμε γιορτή, μεγάλη γιορτή.
0: Που έγινε η πινακοθήκη μας. Μέσα αυτά τα 3 χρόνια έχουμε κάνει 12 εκθέσεις. Η ντουζίνα μας κλείνει με τον Δημήτρη του Σεβαστάκη και είναι απίστευτα μεγάλη χαρά και η τιμή που τον έχουμε μαζί μας. Μια έκθεση που πρωτοπαρουσιάστηκε, θα σας τα πούνε και οι ίδιοι, αλλά εντάξει, να δείξω ότι ξέρω κι εγώ κάτι, μαθαίνω δίπλα τους. Μια έκθεση που πρωτοπαρουσιάστηκε στην Εθνική Βιβλιοθήκη στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και υπό την αιγίδα, ας πούμε, αυτή η Ήρης είχε την έμπνευση να το προτείνει στο Δημήτρη και ο Δημήτρης είχαμε τη μεγάλη χαρά και την τιμή να το αποδεχτεί. Σε έναν χώρο που εμείς έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ, είμαστε μια ομάδα πολύ σφιχτή και μικρή και ευέλικτη θα έλεγα και θεωρούμε ότι η δικιά σας παρουσία είναι αυτή που μας δίνει τη δύναμη να συνεχίζουμε και να μην ούτε να σκεφτόμαστε ούτε να υπολογίζουμε, γιατί τώρα θα μιλήσω εξ ονόματος όλων, αυτό κυρίως βαρύνει την Ήρηδα και επίσης και τη Μαρία που εδώ μας υποδέχεται με τον άριστο τρόπο και έχει μια τεράστια φαντασία, μια τεράστια δημιουργικότητα και μια τεράστια ικανότητα να μας εψυχώνει, να εψυχώνει εμάς, αλλά κυρίως να εψυχώνει τα παιδιά στα πλαίσια καταπληκτικών εργαστηρίων που γίνονται εδώ. Σας καλωσορίζω λοιπόν με αυτή την πλευρά μου, δεν θέλω να μακρηγορήσω, σας δίνω στην Ήρηδα και στο Δημήτρη που αυτό γι' αυτό ήρθατε. Να είστε καλά.
1: Ωραία, ωραία. Είπαμε κάποια πράγματα χθες το βράδυ. Ήμασταν μαζί με τον Νίκο Πτερούδη, τον πρόεδρό μας και τον Παναγή Μπουρλού Μιχάλη, στον οποίο έχουμε αυτό το χώρο, το ξέρετε όλοι, το λέμε ξανά καθώς πλησιάζουμε στην επέτειο των 3 ετών και με το Φώτη τον Μπούντο, είμαστε, έχουμε κάνει πραγματικά ό,τι μπορούμε. Λοιπόν, αυτή η πινακοθήκη θα κάνει πολλά πράγματα, πολύ περισσότερα ελπίζω από όσα έχει ήδη κάνει. Έχει το βλέμμα της στραμμένο στην Αίγινα, και σε ό,τι αφορά στην Αίγινα άμεσα και έμεσα. Υπάρχει δηλαδή ένας μακρινός δεσμός, ακόμα και σε κάποιες εκθέσεις που δεν θα φαίνεται αυτός καθαρά, όπως την περίπτωση του Γιάννη Μετζικόφ ή του Ήμου στην Ελευθερία, που όμως τελικά συνάδει με το ποια είναι η Αίγινα, τι ρόλο έπαιξε στην ιστορία, καταβολές υπάρχουν, τι κληρονομιά έχει αφήσει και όλα αυτά. Και κάποιες άλλες εκθέσεις και δημιουργοί που καλούμε κοντά μας έχουν αμεσότερη σχέση. Ο Δημήτρης είναι μια ενδιάμεση περίπτωση, αλλά νομίζω μια πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή σε αυτό που προσπαθούμε σιγά σιγά να συγκροτήσουμε ως διαπίστευμα της πινακοθήκης και ιστορία της. Είμαστε φίλοι πολλά χρόνια, είναι ένας ζωγράφος που θεωρώ είναι πολύ σημαντικός, είναι μαθητής του Γιάννη Μόραλη, ήδη αυτό είναι μια αιωρούμενη σκιά με την οποία ξεκινάμε το γιατί ο Δημήτρης την Αίγινα, εξάλλου ο Μόραλης τον έφερε, εξάλλου στην αυλή του Νίκου Νικολάου πέρασε πολλά βράδια, μοιράστηκε σχέδια, οράματα και το γιατί της Αίγινας και το πώς του φωτός και όλα αυτά. Από εκεί και πέρα ο Δημήτρης είναι από τη Σάμο, έχει περάσει εκεί ένα μεγάλο μέρος της ζωής του. Η Σάμος κατοικεί σε όλα αυτά τα έργα με πάρα πολλούς τρόπους. Ο Δημήτρης επίσης είναι στον Ιμητό, εκεί είναι το εργαστήριό του, παίρνει τη μηχανή του, κάνει βόλτες, δουλεύει επί τόπου και όχι ζωγραφική τοπίου με έναν τρόπο απομακρυσμένο από το επί τόπου εκ των υστέρων. Και ταυτόχρονα ο Δημήτρης είναι ένας βαθιά διανοούμενος. Ένας άνθρωπος που γράφει, που διαβάζει, που ζει και πορεύεται με τη ζώσα συντροφιά πολλών σημαντικών λογοτεχνών, τους οποίους φέρνει κοντά του σαν τάματα, σαν συνομιλητές, με έναν τρόπο ευέλικτο θα μπορούσα να πω, όχι παγωμένο. Και όλα αυτά τελικά είναι η ζωή του. Και όλα αυτά είναι ο λόγος και ο τόπος που είδα εγώ σε ένα μεγαλύτερο ανάπτυγμα τον περασμένο χειμώνα στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και τότε ήδη είπα στον Δημήτρη θα ήθελα πάρα πολύ αυτή η έκθεση με έναν τρόπο δυνατό για τη δική μας πολύ μικρότερη πινακοθήκη να μπορέσει να έρθει. Το αφήσαμε αυτό ως συζήτηση προς υλοποίηση μετά το καλοκαίρι του είχα πει εγώ τότε. Όμως τα πράγματα έγιναν πιο γρήγορα για διάφορους πρακτικούς λόγους και εγώ έκανα ένα τηλέφωνο στον Δημήτρη μόλις τον Ιούλιο και τον ρώτησα αν αυτό που είχαμε πει θα μπορούσε να έρθει πιο κοντά τώρα και του ζήτησα όμως να μην έρθει ο Δημήτρης σαν ζωγράφος, σαν καλλιτέχνης, μόνο εξαιρετικός, να έρθει με τον λόγο και τον τόπο. Οπότε στην περίπτωση αυτή έπρεπε να ζητήσουμε και τη σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Βιβλιοθήκης, γιατί ουσιαστικά οικειοποιούμαστε αυτό το αφήγημα που ήταν δικό τους. Ο Σταύρος Ζουμπουλάκης ήταν από την αρχή εξαιρετικά θετικός, όταν ειδικά του είπαμε πώς αυτό θα εξελιχθεί. Ίσως να τον δούμε και σε λίγο να ξαναπεράσει από εμάς τώρα. Ήταν μαζί μας χθες το βράδυ. Είναι ο πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Και εγώ θέλω να πω, πριν αρχίσω να σας μιλώ για το τι είναι αυτή η έκθεση τελικά και το τι έχουμε φέρει εδώ, να πω ότι το γεγονός ότι στο τέλος της βραδιάς χθες δήλωσε πολύ χαρούμενος, για μένα είναι ένα τεράστιο δώρο, γιατί αν και παίρνω πάρα πολλές αποφάσεις προσωπικά, αναγκαστικά, όταν λειτουργώ με τις ευλογίες και με την υποέγκριση άδεια κάποιου άλλου, είμαι, οφείλω να πω, πιο διστακτική, οπότε ήθελα πραγματικά να είναι όλα εξαιρετικά. Λοιπόν, αυτή η έκθεση του Δημήτρη, ο Λόγος και ο Τόπος, συγκροτείται σε δύο ενότητες, σε μια διτότητα, η οποία φυσικά συμπλέκεται, δεν γίνεται αλλιώς, γιατί όλα αυτά είναι η ζωή του. Δηλαδή, ο λόγος γίνεται τόπος και ο τόπος γίνεται λόγος πάρα πολλές φορές. Ο λόγος έχει εντός του και τους λογοτεχνικούς, οι αληθινούς ήρωες σκοτεινών περιπετειών, τους παραβάτες με έναν τρόπο, είναι μια μικρή ενότητα. Έχει τους συγγραφείς, που είναι οι συμπαραστάτες του. Έχει τους αναγνώστες του. Τι είναι οι αναγνώστες? Είναι η δικιά του προσωπική παρέα, είναι η οικία του και είναι και ταυτόχρονα οι ζωγράφοι οι οποίοι έχουν σταθεί κοντά του. Και ο τόπος είναι το επιτόπου αυτό που σας έλεγα, που δημιουργείται σε μικρότερα έργα, γιατί πραγματικά αποτυπώνει την περιραίουσα ατμόσφαιρα αυτού που βλέπει μπροστά του. Και είναι και ο μυθικός τόπος, που μπορεί να είναι η Σάμος, όπως λέει ο Σταύρος ο Ζουμπουλάκης, μπορεί να είναι τα αναγνώσματα, μπορεί να είναι η παιδική ηλικία, μπορεί να είναι η Έγινα, λέγω, με πολλούς τρόπους. Είναι όλα αυτά τα μεγαλύτερα έργα, με τους μυστήριους παφλασμούς των λύκων μέσα σε μια σκοτεινή θάλασσα, με τη γεμάτη σελήνη, με τα μακρινά καραβάκια, που είναι μια εικόνα ίσως της Σάμου, ίσως της Έγινας, ίσως των αναγνώσεων. Τα οποία είναι μια ελπίδα μέσα στο έρευος, όπως λέει ο Σταύρος. Είναι όλα αυτά και όλα αυτά συμπλέκονται και επίσης είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι κάθε ενότητα διαφορετική τη χειρίζεται ο Δημήτρης με άλλο μέσο. Είναι πολύ συγκεκριμένο, δηλαδή, αυτά θα ήθελα να μας τα πει ο ίδιος, το γιατί τώρα το λάδι, τώρα το λαδοπαστέλ, τώρα η τέμπερα, τώρα το ακριλικό, τώρα το σχέδιο. Αλλά φυσικά όλα αυτά ενώνονται. Ο Δημήτρης είναι διδάσκων στο Πανεπιστήμιο, στη Σχολή Αρχιτεκτονικής. Όταν είσαι και δάσκαλος, αναγκαστικά ακόμα και πράγματα που εσύ τα κάνεις ενστικτοδός, βγαίνεις από πίσω και τα αναλύεις. Είναι αυτό που προσπαθώ και εγώ να κάνω τώρα. Δηλαδή, επειδή διδάσκω και εγώ τέχνη και έχω μια ομάδα δικιά μου, είναι διαφορετικό όταν πρέπει εσύ να βγεις απ' έξω από αυτό που βλέπεις και νιώθεις και να το ξανααποτυπώσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί πέραν του ότι μεταλαμβάνουν όλο αυτό το πράγμα κάποιοι άλλοι άνθρωποι και τους
2: ακούτε
1: δίνει...
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 4:30.
1: Νέους δρόμους, συνειδητοποιείς κάποια πράγματα εσύ, είναι καλό για σένα πάνω απ' όλα. Και νιώθω ότι ο Δημήτρης αυτό το έχει κατακτήσει απόλυτα. Γι' αυτό και είναι τόσο πολύ απολαυστικός ο λόγος του. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να δώσω το λόγο και στον Δημήτρη και δεν ξέρω, να σε ρωτήσω αν τελικά αυτή η έκθεση είναι αναδρομική ή αν είναι μια σύσταση αυτού. Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Καλημέρα. Είναι έργα που συνεχίζονται και επομένως δεν μπορείς να πεις ότι είναι αναδρομική.
1: Έτσι,
3: δηλαδή,
1: νομίζω
3: έχω
1: και εγώ.
3: Κλείσει το κύκλο
1: Ακριβώς.
3: μου και κάνω μια ανασκευή και μια αναθεώρηση ή μια ανακεφαλαίωση. Στην πραγματικότητα είναι μια ευτυχισμένη πρόσκληση, καθόλου δύσκολα, πολύ τιμητική. Αυτό που λέει ο Δημήτρης δέχτηκε. Σιγά. Είναι δώρο. Είναι δώρο να σου προτείνουν σήμερα σε μια πραγματικότητα η οποία σε ξεπερνάει. Είναι δώρο. Εγώ τουλάχιστον. Το είπα και χθες, έχω πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση, οργανωμένη αυτοεκτίμηση, οργανωμένα χαμηλή αυτοεκτίμηση, δηλαδή αναμετρώμε μαζί της, δεν το έχω λύσει από τα παιδικά μου χρόνια, ξέρω ότι με αυτό θα προχωρήσω και μέχρι με αυτό θα τελειώσω. Αλλά αυτό μου δίνει, με κάνει να επιμένω για να θέλω να διορθώσω πράγματα, θέλω λίγο χρόνο ακόμα, θέλω λίγο χρόνο να μου δοθεί για να διορθώσω τα πράγματα και γι' αυτό ακριβώς χρησιμοποιώ εναλλακτικά υλικά που έχουν μια αθωότητα στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Αυτό που πετυχαίνεις με τα ακριλικά χρώματα, στα αυτά τα σπαρακτικά πορτρέτα
1: τα δούμε,
3: που είναι,
1: ας
3: το πούμε, πορτρέτα που εκκινούν από τη λογοτεχνία παραβατικοί ήρωες. Η λογοτεχνία δεν σχετίζεται με το καλό. Η λογοτεχνία είναι μια μεγάλη αναθεώρηση του κακού και εξυγίανση του κακού και μετασχηματισμός του κακού σε καλό, γιατί μέσα από το γλώσσα αυτό γίνεται. Αλλά από αυτούς τους ερευόδεις, ας πούμε, ήρωες, στα in situ τοπία, στα τοπία επιτόπου, που είναι τα παστέλ, που δουλεύω, επειδή είναι ένα φορητό υλικό, τα παστέλ μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις οπουδήποτε, δεν έχεις κουζίνα, σταματάς εδώ τη μηχανή, σ' αρέσει αυτό. Μέσα, αυτό που βλέπεις βέβαια δεν είναι αυτό που συμβαίνει εκεί, είναι αυτό που συμβαίνει εντός σου και μυγνύεται με αυτό που συμβαίνει εκεί ή αυτό που συμβαίνει εκεί, το πραγματικό, διεγείρει. Και επομένως κάθε φορά είναι μια ανακεφαλαίωση. Υπάρχουν μικρές αναδρομικές σε κάθε έργο. Μικρές αναδρομικές, αναστοχασμοί, ανακεφαλαιώσεις σε κάθε έργο και σε κάθε στάδιο του έργου. Και τα μεγαλύτερα τοπία που είναι ανακεφαλαιωτικά, ο Γιώργος θα το θυμάται, μπροστά, εμείς μεγαλώσαμε σε μια πόλη έρημη το χειμώνα, με μια παραλιακή ζώνη σιωπηλή. Στο βάθος υπήρχε το Σάμο, το καραβάκι, που σε συνέδεε πάντα με την ελπίδα ότι με κάτι, κάπου υπάρχουν κι άλλοι σε αυτή τη μοναχική πόλη, πολύ φουρτουνιασμένη βόρεια, και αυτή η μνήμη συνάντησε την Αίγινα και το βοριά της Αίγινας. Όχι τον Νότο, το βοριά της
1: Είναι
3: Αίγινας.
1: Το νησί το χειμώνα, το οποίο ξεχνάμε πολύ συχνά.
3: Όχι, εγώ αυτή ήταν η εικόνα, ότι μου διέγειρε, μου συνάντησε αυτό που είχα. Δηλαδή έγινε μια καταπληκτική συνάντηση των τοπίων εδώ και των τοπίων της παλαιοχώρας, που είναι αγαπημένο. Αγαπημένος τόπος, δεν είναι μόνο τα αρχιτεκτονήματα, είναι όλη η τοπιακή οργάνωση. Με όλα αυτά προσπαθώ να τα καταφέρω και στα τοπία αυτά που δουλεύω από το εργαστήρι, τα που αντιγίστηκα, ας πούμε, ή τα ανακεφαλαιωτικά που είναι τα έργα, τα μπλε, με το μπλε βαθύ, με το φεγγάρι, είναι στην πραγματικότητα η προσωπική μου συμβολοποιία. Όταν ήμουν μικρός, κατέβαιναν τσακάλια, λύκοι, τα πλάθης.
1: Στη
3: Σάμο, για να φάνε, γιατί πίναγαν. Εμείς μέναμε πίσω, ήταν χωράφια και βουνό. Και μπροστά ήταν η θάλασσα. Είναι μια σειρά σπιτιών πάρα πολύ μοναχικών. Αυτό το βράδυ μετέβαλε το πιο οικείο πράγμα που ήταν τα χωράφια, ήταν το παιχνίδι, ήταν η μπάλα. Το μετέβαλε το βράδυ σε κάτι άλλο, σε ένα κίνδυνο. Υπήρχε ένα κινδυνόδες περιβάλλον, πολύ εφρόσινο για τα παιδικά μου χρόνια. Φαίνεται ότι αυτά έχουν αναβιώσει σε αυτά τα έργα τα θαλασσινά με τα φεγγάρια και με τις... Εν πάση περιπτώσει, είναι τα προσωπικά μου σύμβολα. Ο καθένας φτιάχνει τα δικά του σύμβολα. Και ο καθένας στέκεται μπροστά στα έργα με αφθάδια. Και εγώ αυτό σας καλώ. Μην είστε ευσεβείς. Πάρτε αυτό που, αν μπορεί να σας δώσει, πάρτε αυτό που θέλετε, αυτό που χρειάζεστε. Νομίζω ότι αυτή είναι η πιο υγιής σχέση με τη ζωγραφική και την τέχνη. Η ήριδα, όλο το στήσιμο, όλη η αρχιτεκτονική σύλληψη, να ακούτε, έχει ξανασυγκροτηθεί η έκθεση.
1: Είναι μια άλλη έκθεση.
3: Είναι μια άλλη έκθεση τρόπο, και, ναι. και το έκανε η ήριδα. Εγώ δεν ασχολήθηκα καθόλου, με άγχωνε και όλες ήμουν έξω.
0: Παιδιά, συγγνώμη, δεν συνηθίζω ναι. και μάλιστα τον κύριο Μιλητή να τον διακόπτω, αλλά το επειδή το έζησα, το μεταφέρω σαν βιωματική εμπειρία. Δεν έμπαινε καθόλου μέσα.
3: Ναι.
0: Λέγοντάς μου ότι θέλει ένα ψυχρό βλέμμα, γιατί το ρώτησα. Θέλω μου λέει ένα ψυχρό βλέμμα και αυτό το βλέμμα το ψυχρό τον έβαζε στη διαδικασία να το ξαναδεί και εκείνος από ό,τι κατάλαβα. Και δεν έβαινε καθόλου. Ήθελε ακριβώς τη ματιά της Ήρυδας και τον τρόπο που η Ήρυδα έβλεπε στο χώρο.
3: Ας πούμε τα τοπία, τα ξανασυνέθησε σαν ένα περιβάλλον. Ναι. Δεν είναι τα παστέλα, ας πούμε. Τα χτίσε με περιβάλλον, με τα κενά τους, με τους ρυθμούς τους. Διαταράσσονται οι ρυθμοί, δεν είναι γραμμικοί, ας πούμε. Τέτοια. Είναι σύνθεση. Και με αυτόν τον τρόπο ξαναχτίζεται ένα έργο, ξαναχτίζεται, με τη φιλοδοξία να ξαναχτίσετε ένα βλέμμα. Και κυρίως να υπάρξουμε κάπως καλά και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που Κυριακή πρωί έρχεστε σε μια εναλλακτική, ας πούμε, εκδήλωση έξω από την εθιμοτυπία, την Κυριακάτικη εθιμοτυπία που όλοι μας έχουμε απολαύσει στις Έλληνες.
1: Αυτό προσπάθησα ακριβώς να κάνω και σε ευχαριστώ. Στην Εθνική Βιβλιοθήκη υπήρχε μια διαφορετική παράταξη πραγμάτων. Υπήρχαν ενότητες που τις έβλεπες τη μία μετά την άλλη. Εδώ οι ενότητες αφενός συμπλέκονται, αφετέρου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Οπότε επειδή θα ήθελα να πούμε δύο λόγια για τις ενότητες αυτές στον κόσμο και ειδικά να εξηγήσω κάποια πράγματα. Η έκθεση ξεκίνησε εδώ, όπως συχνά συμβαίνει, με ανάποδες αποφάσεις. Δηλαδή δεν ξεκίνησε με το τι θα έβαζα εδώ, ξεκίνησε με το τι θα έβαζα πίσω. Είπα λοιπόν ότι πίσω, επειδή όταν στείλεις μια έκθεση σε ένα χώρο πολλές φορές και πολλές διαφορετικές εκθέσεις, το χώρο τον οικειοποιείσαι και καταλαβαίνεις και τι σου ζητάει. Εγώ λοιπόν ήξερα ότι πρέπει την ενότητα με τους Λύκους και τη Σελήνη να την ανακαλύψουμε στρίβοντας πίσω. Δεν μπορούσε να μας παίρνει από τα μούτρα με το που ερχόμασταν. Ήθελα αυτά τα μυστικά τοπία να είναι λίγο κρυμμένα. Όπως επίσης ήθελα λίγο κρυμμένοι να είναι οι παραβάτες που τους έφτιαξα μια χωριστή εσοχή. Οπότε ήταν περίπου δεδομένο για μένα ότι θα ξεκινούσαμε με τους αναγνώστες που είναι οι οικοί του ζωγράφου. Θα μπορούσα να σα πει δύο λόγια για αυτούς. Μπορούμε να θα περιφερθούμε σε δύο λεπτά.
3: Δεν
1: ξαναλέω. Καλά, θα κάτσεις εδώ που είσαι, αλλά θα ρωτάμε τι είναι. Λοιπόν, και άρα ουσιαστικά πρώτα υπάρχει απόφαση των τοπίων του μύθου. Μετά τα άλλα μεγάλα τοπία του εργαστηρίου απλώθηκαν εκεί. Ήρθαν εδώ, μετά γύρισα πίσω στο λόγο, δηλαδή ο λόγος είναι όσο επιτοπλίστων εδώ, στην πρώτη αίθουσα της Πινακοθήκης. Ξεκινάμε τους αναγνώστες που είναι οι συνοδοιπόροι του, στρίβουμε και βλέπουμε τους παραβάτες, για τους οποίους θα μπορούσε να μας πει ο Δημήτρης δύο λόγια σε λίγο. Και υπάρχει μια άλλη ενότητα, αυτή που ανασυνέθεσα με τα επιτόπια, σπαράγματα αυτά, τα οποία συνομιλούν με τους αναγνώστες με πολλούς τρόπους. Και υπάρχουν και οι δύο εξαιρετικές ενότητες μέσα στις βιτρίνες με τα σχέδια, τα οποία πλήθυναν εν όψη της έκθεσης που θα ερχόταν στην Αίγινα. Και τι θέλω να πω, η μία βιτρίνα εκεί λέγεται «Ο Λόγος» και είναι μικρά σχέδια λογοτεχνών και διανοουμένων κυρίως, τα οποία εικονοποιούνται, δηλαδή τρέπονται σε εικόνες αυτοί που έχουν συντροφεύσει γράφοντας το εικαστικό έργο του Δημήτρη. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια σύγκληση που έχει πολύ ενδιαφέρον. Και η άλλη βιτρίνα εδώ την έχω ονομάσει «Ο Λόγος και ο Τόπος», γιατί είναι σχέδια μόνο της Αίγινας. Και εκεί, θα συναντήσετε πολλές αγαπημένες σκιές, οι οποίες αποτελούν με πολλούς τρόπους και το δικό μας λόγο να υπάρξει αυτός ο τόπος. Έτσι. Οπότε, θα ήθελα να πούμε δύο λόγια για τους παραβάτες, γιατί είναι κάτι που πρέπει ο Δημήτρης να μας ξεκλειδώσει. Δύο στοιχεία για να καταλάβουν οι φίλοι μας τι είναι αυτές οι μορφές.
3: Άνθρωποι του εγκληματικού χώρου. Είναι άνθρωποι που γεννήθηκαν εντός του εγκλήματος και ένα επιμελημένο έγκλημα, δεν είναι όλοι στιγμιαίοι. Είναι άνθρωποι της μακροχρόνιας, έλογης, οργανωμένης παράβασης. Με πολύ μεγάλο σχέδιο, με φοβερά προβλήματα προσωπικά, κυρίως κακοποιημένοι από τους γονείς τους. Και με διέγειρε αυτό ότι ποτέ δεν... σαν να είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας που θες να το κρύψεις. Το ανεπίσημο κομμάτι της κοινωνίας, ενώ στην πραγματικότητα η λογοτεχνία θεμελιώθηκε πάνω σε αυτούς. Το έργο αυτό είναι στην πραγματικότητα όλη η λογοτεχνία, αρχαία τραγωδία, όλα τα μεγάλα κείμενα έχουν σχέση με τη διαχείριση του κακού.
1: Όχι με το Ριγκό, οι πάντες, Παπαδιαμάντη.
3: Και όχι μόνο η μαύρη λογοτεχνία, το νουάρ, ας πούμε, μυθιστόρημα. Όλοι στην πραγματικότητα, ο Παπαδιαμάντης, η φόνη, ας πούμε, το συνωνιστικό, η νουβέλα. Στην πραγματικότητα έχεις να διαχειριστείς αυτό το οποίο θεωρείς αδιανόητο. Είσαι αυτός που το χειρίζεται, υποτίθεται, και στην πραγματικότητα σε δεσμεύει και προσπαθείς να αναμετρηθείς και με θεολογικούς όρους, με το κακό που υποστασιοποίησαν. Με αυτή την έννοια θεωρώ ότι σχετίζονται με την λογοτεχνία, με την ανάγνωση, με αυτόν τον κόσμο, ας πούμε, τον κόσμο των διανοωμένων και των λογοτεχνών, ως πρωταγωνιστές τους. Ως αυτοί που τους ενέπνευσαν, ως αυτοί που υποστασιοποίησαν το μυθιστόρημα. Δεν το έγραψαν το μυθιστόρημα, αλλά το υποστασιοποίησαν. Το έκαναν δυνατό να έρθει στην επιφάνεια από ένα ταλαντούχο λογοτέχνη, από το Χάμετ, αδικημένη περίπτωση. το Τσάντλερ, αδικημένες περιπτώσεις, παρκάραμε πίσω από έναν όρο, είναι πολύ μεγάλοι Αμερικάνοι λογοτέχνες, πολύ κοντά στο Γκέρουαγκ, ας πούμε, μορφολογικά και αισθητικά. Κάπως έτσι.
1: Οπότε οι αναγνώστες που είναι οικοί του άνθρωποι με έναν τρόπο αναμετρώνται, κοιτιούνται, συνυπάρχουν θα μπορούσα να πω με τους παραβατικούς.
3: Και τους λογοτέχνες.
1: Και τους λογοτέχνες ακριβώς που όλο αυτό τελικά είναι ο κόσμος στον οποίο κινούμαστε και κολυμπάμε και δημιουργούμε. Εδώ είναι οι άνθρωποι της Έγινας. Μας συντροφεύουν μορφές λογοτεχνών και καλλιτεχνών που έζησαν και δημιουργήσαν στην Αίγινα ή που την επισκέπτονταν συχνά. Είναι ο Μόραλης βεβαίως, είναι ο Καπράλος, είναι ο Νικολάου, είναι ο Καλμούχος, είναι ο Καζαντζάκης, είναι η Ζορσαρή, είναι ο Εγκονόπουλος, είναι ο Ηλίτης, ναι, υπάρχουν πάνω γραμμένα τα ονόματά τους, οπότε μπορείτε να τα δείτε όλα αυτά. Μου αρέσει πολύ αυτό που έχει γράψει ο Δημήτρης για το σχέδιο. Το σχέδιο γράφει με συμφιλίωνα με το γραπτό κείμενο, αφού μπορούσα να μην διαβάσω, αλλά να δω τα τυπογραφικά σχήματα και τις διατάξεις του, σαν πειθαρχημένας μήνυ. Σιγά σιγά με το πέρασμα του χρόνου, τα σχέδια, οι σχέσεις, τα μολύβια διαφυρώνουν τις δύο περιοχές, το λόγο και τον τόπο δηλαδή.
3: Και την εικαστικότητα του ζωγράφου. Στους παλιούς, δεν σας αφορά γιατί δεν το ζήσατε, αλλά θυμάστε τα βιβλία μας ότι ήταν πάρα πολύ φτωχά. Ήταν μαυρόασπρα, με ελάχιστες εικόνες, κειμενοκεντρικά βιβλία. Θυμάστε το Φασίολο, 26 σελίδες στο... το θυμάστε. Λοιπόν, το οποίο ήταν, για να σε βάλει μέσα, είχε 26 σελίδες με μία εικόνα, ο Φασίολος, δηλαδή του Φασόλη, το οποίο υποτίθεται ότι ήταν ο πιλότος για να καταλάβεις όλη την συγκρότηση, ας πούμε, της φυτολογίας.
1: Ακριβώς.
3: Μεθοδολογικά, δηλαδή, αν πεις εφιαλτική επινόηση για ένα παιδί 13 χρονών που είναι στα ντουζένια του, ο οποίος θέλει να βγει έξω, να παίξει μπάλα, θέλει να ερωτευτεί, και ξαφνικά τον βάζεις 26 σε αυτή την έρημο. Αυτός ο καημός, λοιπόν, της φτωχής εικονογράφησης με ενέπνευσε πολύ στα σχέδια.
1: Αρμολογήθηκε ουσιαστικά αυτή η ενότητα, δίνοντας την ενότητα λίγο να περπατήσει μέσα της. Αυτή ήταν η ιδέα. Αυτά, για όποιους δεν ήταν πριν, είναι τα επιτόπια σχέδια που γίνονται με το Λάδο Παστέλ, που λέει και ο Δημήτρης είναι λίγο... καμιά φορά περιφρονημένο υλικό, το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρουσα δυνατότητα. Και είναι τα έργα αυτά που έχουν εικόνες οι οποίες αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ που το κάνω αυτό, με φωτογραφίζω για να σκέφτομαι. Δεν δηλώνω φωτογράφος, αν και μου αρέσει πολύ να φωτογραφίζω. Το γεγονός ότι περνάς από το ίδιο σημείο την επόμενη μέρα και είναι αλλιώς,
3: Και την επόμενη ώρα.
1: Και την επόμενη ώρα και είναι αλλιώς. Ακριβώς. Και το επόμενο τέταρτο και είναι αλλιώς. Και η σκιά του είναι αλλιώς. Και η φόρμα του είναι αλλιώς. Και το χορταράκι δίπλα του είναι αλλιώς. Και εσύ είσαι εκεί. Και είσαι ο ίδιος και δεν είσαι. Όλο αυτό το πράγμα είναι ένα αποτύπωμα που φτερουγίζει έτσι με έναν πάρα πολύ όμορφο τρόπο. Και είναι εδώ. Με ρώτησε κάποιος χθες, Δημήτρη, τι θα πει Πιτιοκάμπης.
3: Πιτιοκάμπης
1: είναι το έργο που έχω βάλει. Ολιστής, αν καταλαβαίνετε, είναι ο κεντρικός μου άξονας.
3: Ναι. Αυτός που λύγιζε τα πηδεία και τους έσκιζε. Ήταν ένας, ο Σίμης ο Πιτιοκάμπης από τη μυθολογία. Αλλά επειδή είναι αυτό το, έχει ένα, ο κορμός έχει αυτή την πλοκή.
1: Και εγώ το διάλεξα ως κεντρικό έργο για να ουσιαστικά συγκρατήσει τη σύνθεση. Τελειώνει ο λόγος και συμπληρώνει την ενότητα τη μέσα. Και εδώ έχουμε όλους αυτούς που είναι οι σύντροφοι και συνομιλητές του ζωγράφου που δεν συνδέονται με την Έγινα και είναι και άνθρωποι διαφορετικών εποχών. Βλέπω την Πινελόπη Δέλτα, βλέπω τον Καραγάτσι, βλέπω τον Παπαδιαμάντη, έτσι. Είναι διάφοροι πολύ αγαπημένοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι οι παρόντες, δεν γίνεται να μην είναι.
3: Μεγάλωσα σε μια αγροτική περιοχή που ακόμα δεν είχε εκμηχανιστεί, δεκαετία του 70 λέω, και υπήρχαν ακόμα οι καραγωγείς. Εδώ στην Αίγινα το διατηρείται ακόμα, αλλά με ψυχαγωγικούς όρους και όχι μεταφορικούς.
1: Ναι.
3: Αυτή η εικόνα είναι πολύ ισχυρή, δηλαδή και τα σχήματα του αλόγου και κυρίως οι συμπεριφορές, ότι υπήρχε μια σκληρότητα απέναντί τους. Έκλειναν το βίο τους, δούλευαν όλα τα χρόνια και όταν κουτσένονταν ή γερνούσαν, μπορούσαν να τα εκτελέσουν ή να τα δώσουν στους Ιταλούς για να τα
1: για
3: πάρουν
1: φάει.
3: Για κονσέρβες. Και αυτοί οι σκληροί, ήταν και προς τους εαυτούς τους σκληροί άνθρωποι αυτοί. Δεν λυπούνταν τον εαυτό τους, δούλευαν πάρα πολύ. Αυτό το ζώο λοιπόν δεν είναι ένα ζώο ζωοφιλίας, αστικό δηλαδή, μέσα από το αστικό βλέμμα. Είναι ένα ζώο που έχτισε την οικονομία, την τοπική οικονομία που εγώ τουλάχιστον έζησα και με ακολουθεί σε πολλά έργα και σε πολλές φάσεις της ζωής μου.
1: Εγώ θέλω να πω στο σημείο αυτό ότι μπορεί εγώ να έστησα την έκθεση και να έφτιαξα αυτή την αφήγηση, όμως τα έργα τα διαλέξαμε μαζί με τον Δημήτρη, διάλεξε μόνος του. Οπότε εγώ είχα να στήσω ένα αφήγημα, όπως το ένιωθα, με τα έργα που ο Δημήτρης μόνος του... Που, όχι, γιατί κοιτάξτε, μου είπες τι είσαι μόνη σου, αυτό που διάλεξα εγώ να φέρω. Οπότε ουσιαστικά ήδη, αναγκαστικά στο στήσιμο αυτό βλέπετε ήδη τη δική μου ερμηνεία. Είναι δεδομένο ότι δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Πολύ ωραία, έκθεση άρχισε την Έγινα. 350 έργα στον Ιάρχο, εδώ φέραμε πάνω από 60, είναι τα σχέδια. Ας διαλέξουμε τι θέλουμε. Δεν έγινε έτσι. Ο Δημήτρης, θέλω να πω, εγώ όμως όφιλα να σεβαστώ το γεγονός ότι εκείνος ξαφνικά έφερε ένα έργο εντελώς χωριστό και μονάκριβο που είναι αυτό. Τι θα το έκανα αυτό το έργο, έπρεπε κάπως να το χειριστώ και να ενώνει πράγματα. Ενώ ότι αυτό ήταν... Του είχα πει ότι έχουμε τις δύο βιτρίνες και θέλω να έχω τα σχέδια μέσα και αυτός φρόντισε με εξαιρετικό αποτέλεσμα να προσθέσει. Δηλαδή, το τελευταίο έργο τελείωσε χθες το πρωί. Ήρθε ένα μισό τελειωμένο και ήρθε μέσα. Αλλά θέλω να πω...
3: Για λόγους δυσιδαιμονίας. Ήταν 13 τα σχέδια και ήθελα να προσθέσω σαν τον Τερζάκι.
1: Τον Τερζάκι. Αλλά υπήρχε όμως αυτή. Οπότε θέλω να πω... ναι. Και... Αυτά τα έργα που επέλεξα να μπουν εδώ και όχι στους αναγνώστες δίπλα, επίσης για μένα ήταν γεφύρωμα αυτής της περιήγησης που κάνουμε, γιατί θεωρώ ότι είναι δύο έργα που μπαίνουν μέσα στον τόπο, εντελώς. Άρα τα χειρίστηκα, όχι σαν αναγνώστες, αλλά σαν πρόσωπο μέσα στον τόπο. Και ύστερα εδώ έχουμε τον τόπο με έναν τρόπο του μετά. Ο τόπος, έτσι όπως ξεδιπλώνεται μέσα στο εργαστήριο, είναι αυτά τα μεγαλύτερα έργα. Είπαμε τα μικρότερα λαδοπαστέλ, είναι τα έργα που γίνονται με τη μηχανή και στο δρόμο, αυτά είναι τα έργα του εργαστηρίου, που άρα είναι έργα τα οποία αποτυπώνουν αυτό περίπου που βλέπει ο ζωγράφος on στο εργαστήριο. Και εκεί μου μίλησε, και είναι και γραμμένα αυτά, πρέπει να διαβάσετε τώρα, μια άλλη στιγμή που θα έρθετε, για μια τριλογία ουσιαστικά, η οποία ξεκινάει από μια προσπάθεια επιμοιράσματος του έργου και έχοντας και απέναντί του ένα συγκεκριμένο κτίριο. Είναι αυτό που βλέπει, άρα αυτό που καλείται να χειριστεί. Τι είναι αυτό το κτίριο, Δημήτρη?
3: Είναι μια μοναχική διπλοκατοικία της δεκαετίας του 50. Πάρα πολύ πλούσια οπτικά, γιατί περνάνε τα χρόνια και εσύ αποθέτεις πάνω σου τα σωρεύματά σου. Δεν είναι το κτίριο, είσαι εσύ. Ξαναγεωγραφείσαι και κάθε φορά που πας, λες έχω λιγότερο χρόνο. Αυτό είναι στην πραγματικότητα.

0: Περνάνε τα χρόνια και εσύ αποθέτεις πάνω σου τα σωρεύματά σου. Δεν είναι το κτίριο, είσαι εσύ. Ξαναγεωγραφείσαι και κάθε φορά που πας, λες έχω λιγότερο χρόνο. Αυτό είναι στην πραγματικότητα. Έχω λιγότερο χρόνο. Και πρέπει αυτόν να τον χτίσω, δηλαδή να χτιστώ εντός του, μήπως μπορέσω και πάρω μια αναβολή. Είναι αυτή η οριστική αναβολή που όλοι
1: Βεβαίως.
0: θέλουμε.
1: Αυτό όμως
0: Περίπου έτσι.
1: είναι και το κοιτάς και τώρα θα σου πω κάτι που δεν σου είπα όταν διάβασα αυτά τα σχόλια για αυτό το κτίριο, το οποίο είναι εκεί, θέλεις δεν θέλεις, είναι εκεί στο εργαστήριο. Έχω κι εγώ ένα τέτοιο κτίριο στη ζωή μου λοιπόν, που είναι στην Αθήνα, στο αδιέξοδο που μένουμε, στη Σούτσου, στην πλατεία Μαβίλη, που είναι όλο πολυκατοικίες, υπάρχει ακόμα στη γωνία το κτίριο το οποίο βλέπω εγώ από τη βεράντα μου. Το κτίριο το οποίο βλέπω στο αριστερό μου χέρι, όπως τρίβω στο αδιέξοδο για να παρκάρω στην πιλωτή μου. Είναι μία τριπλοκατοικία, παλαιά, με ένα πανοσύκομο που παραμένει όμως γοητευτικό και ένα κήπο που έχει μείνει άθικτος, στη μέση του κέντρου της Αθήνας. Είναι ένα κτίριο το οποίο με υποδέχθηκε το 1994, όταν μπήκαμε στο δικό μας διαμέρισμα. Έμαθα ότι οι 2-3 πολυκατοικίες γύρω-γύρω ανήκουν ουσιαστικά σε ξαδέλφια, σε αυτά, γιατί είχαν όλα αυτά τα οικόπεδα
0: Τα
1: οι
0: αδερφομύρια
1: κάτοχοι,
0: που δεν μπορούν
1: ακριβώς
0: να
1: οι κάτοχοι αυτού
0: μοιράσουν.
1: του κτιρίου. Παραμένουν ακόμα 2 υπέργυρες αδελφές με τα νοικοκυριά τους,
0: Oh.
1: δύο ορόφους. Κάποια νέα παιδιά στο ισόγειο που είναι της Τρίτης, που μένουν στο εξωτερικό, που έρχονται και με ένα βανάκι. Και εμείς κοιτάμε σε αυτόν τον κήπο. Έχουν περάσει 32 χρόνια. Το σπίτι έχουν φύγει 2 σκυλάκια που τα ζήσαμε και δεν υπάρχουν πια. Εμείς είμαστε εκεί. Τα παιδιά μου, όταν μικρά, τα καλούσαν καμιά φορά να μπουν σε αυτόν τον κήπο και θέλαν πολύ να παίξουν εκεί, όταν ήταν τα παιδάκια του νοικοκυριού του σπιτιού. Φύγαν τα παιδιά μου, εμείς μεγαλώσαμε, το σπίτι είναι εκεί και το ξαναέβλεπα με τρομερή ένταση και έγραψα πράγματα με αφορμή αυτό μέσα στον εγκλισμό. Γιατί το σπίτι ζωντάνεψε. Είχαμε δίπλα και ένα οικόπεδο το οποίο χρησιμοποιούσαν η Ευρωκλινική και το Οφθαλμιατρικό Κέντρο μισθώνοντάς το. Ένα οικόπεδο που ανήκει σε κάποιο ίδρυμα, το οποίο όμως ήταν χώμα. Μέσα στον κορονοϊό βγαίναμε εκεί και κάναμε βόλτες. Ήταν ένας κήπος. Αυτό μετά όμως τσιμεντοποιήθηκε. Έχει παραμείνει ευτυχώς πάρκινγκ, δηλαδή δεν έχει κλείσει τη θέα προς την είστε το Παστέρ, που είναι και αυτό ένας κήπος, αλλά είναι τσιμέντο με μπάρες και τα λοιπά. Δηλαδή φύγαν τα σαλιγκαράκια, οι πασχαλίτσες, τα πουλιά από όλα αυτά. Αυτό είναι τέλος πάντων η δική μου μυθολογία κάθε μέρα. Και όταν είδα τα έργα αυτά με αφορμή αυτό το σπίτι που μένει πάντα εκεί, χαμογέλασα γιατί έχω και εγώ το δικό μου τέτοιο
0: Το
1: σπίτι, για
0: δικό
1: το
0: σου
1: οποίο
0: το
1: έχω
0: βίωμα.
1: φανταστεί πάρα πολλά πράγματα. Ακριβώς. Και έτσι λοιπόν αυτή η περιήγηση στο λόγο και στον τόπο κλείνει με αυτούς τους άλλους τόπους, τους υπέροχους. Αυτά τα έργα είδα να με παίρνουν από τα μούτρα πραγματικά, δηλαδή μου κόψαν την ανάσα και μετά έπρεπε να περάσει λίγη ώρα για να ασχοληθώ με τις σημειώσεις του Δημήτρη από τον Ημιτό κτλ. Εδώ ουσιαστικά σε περιμένω να τα ανακαλύψεις, κλείνουν τον τόπο με έναν τρόπο εντυπωσιακό, μυστηριώδη, ερευώδη και ταυτόχρονα είναι η αφετηρία γιατί σίγουρα είναι από μινάρια και ενσωματώσεις περιπλανήσεων μιας παιδικής ηλικίας, αυτά που ήδη ακούσατε να λέει ο Δημήτρης, οι λύκοι που κατέβαιναν κτλ. Και είναι όλα εμείς αυτό και είναι όλο ο Δημήτρης με έναν τρόπο που όπως πολύ σωστά είπε στην αρχή, το ρώτησα πιο πολύ για να λάβω την απάντηση φυσικά, γιατί το ξέρω, δεν είναι μια αναδρομική έκθεση, είναι μια έκθεση ενός προσωπικού αφηγήματος που είναι τα θέλω, τα βλέπω, τα αισθάνομαι, τα επιχειρώ ενός ζωγράφου και διανοούμενου που μας έχει κάνει μεγάλη χαρά που τον έχουμε εδώ. Εδώ θα βάλω μια τελεία.
0: Ωραία.
1: Να
0: Ευχαριστούμε
1: σε
0: πάρα
1: ευχαριστούμε
0: πολύ.
1: πάρα πολύ και όποιος θέλει να μιλήσει.
2: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα

0: που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Εμπορική έκθεση. Εκεί που το Αίγινα Fistiki Fest συναντά τη γεύση από τον πολύτιμο καρπό της Αίγινας. Η βόλτα στα περίπτερα της εμπορικής έκθεσης του 17ου Αίγινα Fistiki Fest είναι πάντα μια απολαυστική περιήγηση σε ό,τι πιο εκλεκτό έχει να παρουσιάσει βασισμένο στον πολύτιμο καρπό του φιστικιού. Στους πάγκους και στις προθήκες της εμπορικής έκθεσης, εκατοντάδες προϊόντα από τοπικούς παραγωγούς, παραδοσιακά καταστήματα και επιχειρήσεις του νησιού συνέθεταν ένα πολύχρωμο μοσαϊκό γεύσεων, προϊόντων και δημιουργιών. Έμπειροι καλλιεργητές που για δεκαετίες καλλιεργούν με αγάπη και προσήλωση τις φιστικές τακτήματά τους, παρουσίασαν πολύ καλή ποιότητα εντυπωσιάζοντας το κοινό. Αυτό που ξεχωρίζει χωρίς αμφιβολία είναι οι γεύσεις. Προϊόντα με άρωμα και γεύση φιστικιού, παραδοσιακές προτάσεις, αλλά και σύγχρονες δημιουργίες. Συσκευασίες με ξεχωριστή αισθητική και επιχειρήσεις που εδώ και χρόνια έχουν συνδέσει το όνομά τους με την ποιότητα και τη δημιουργικότητα. Και πίσω από κάθε περίπτερο οι άνθρωποι που παρουσίαζαν τα προϊόντα τους, με διάθεση να μιλήσουν στους επισκέπτες, να παρουσιάσουν τη δουλειά τους και να μοιραστούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προϊόντων τους. Μια βόλτα στην έκθεση του 17ου Αίγινα Fistiki Fest είναι και μια ευκαιρία να γνωρίσει κανείς την παραγωγή, τις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους που διατηρούν το γνήσιο προϊόν pop της Αίγινας. Με μια συμβολική επιστροφή στις ρίζες της αιγινίδικης φιστικιάς ξεκίνησε το βράδυ της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου το 17ο Αίγινα Fistiki Fest. Η τελετή έναρξη στην παραλία της Αίγινας ήταν αφιερωμένη στους ανθρώπους που συνέδεσαν τη ζωή και την εργασία τους με τη γη και την καλλιέργεια του φιστικιού. Η έναρξη της βραδιάς έγινε με τη συμμετοχή του Μουσικού Συλλόγου Αίγινας Μούσα, ο οποίος πεάνησε στην παραλιακή Λεωφόρο Δημοκρατίας δίνοντας το μουσικό στίγμα της έναρξης του φεστιβάλ. Λίγο αργότερα και ενώ είχε βραδιάσει, στην Παλαιά Προβλήτα έφτασε με μία βάρκα μία ομάδα αγροτών, παλιοί εγενίτες που έζησαν από τη γη και τη φιστικιά. Η άφηξή τους παρέπεμπε στις παλαιότερες εποχές του νησιού, όταν η καλλιέργεια του φιστικιού αποτελούσε ένα από τα βασικά μέρη της αγροτικής και οικονομικής ζωής της Αίγινας. Την Προβλήτα τους υποδέχθηκε μουσικά η φιλαρμονική της Μούσα, ενώ στη συνέχεια ξεκίνησε το θεατρικό δρόμενο στη σκιά της φιστικιάς σε σχεδιασμό και επιμέλεια του Γιώργου Μπίτρου. Το δρόμενο χρησιμοποίησε το φως και τις σκιές για να αφηγηθεί μια ιστορία από την καθημερινότητα των ανθρώπων της φιστικιάς. Οι μορφές των αγροτών εμφανίστηκαν πίσω από τη φωτισμένη επιφάνεια της σκηνής, αναπαραστώντας εργασίες και στιγμές από τον κύκλο της καλλιέργειας και της συγκομιδής. Από το ξημέρωμα και τη φροντίδα
0: ακούτε
1: των
0: δέντρων, το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Του καρπού,
0: η ώρα
1: το
0: είναι
1: καθάρισμα,
0: 5.
1: Την επεξεργασία και την πώλησή του, η παράσταση αναφέρθηκε στη ζωή των ανθρώπων που για πολλές δεκαετίες έζησαν γύρω από τη φιστικιά και τον καρπό της. Η εικόνα των ανθρώπων πίσω από τις φωτισμένες επιφάνειες σε συνδυασμό με τη μουσική και την αφήγηση έδωσαν στην τελετή ένα διαφορετικό χαρακτήρα, μεταφέροντας την ιστορία της αιγινίδικης φιστικιάς μέσα από ένα θεατρικό δρόμενο βασισμένο στις σκιές. Έτσι η φιστικιά και οι ανθρώποι της, που από ένα δέντρο στις αυλές και τα χωράφια της Αίγινας, εξελίχθηκε σε στοιχείο της αγροτικής και οικονομικής ταυτότητας του νησιού. Βρέθηκε έτσι στο επίκεντρο της πρώτης μεγάλης εκδήλωσης του 17ου Αίγινα Fistiki Fest. Με παρέλαση στην παραλία και συναυλία στην Παλαιά Προβλήτα έπεσε η αυλαία του 17ου Αίγινα Fistiki Fest. Με την καθιερωμένη παρέλαση των παιδιών και των εθελοντών και τη συναυλία του συγκροτήματος Transformers την Παλαιά Προβλήτα ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής το 17ο Έγινα Φιστίκι Φεστ. Η τελευταία ημέρα της διοργάνωσης είχε στο επίκεντρο τους ανθρώπους που συμμετέχουν και στηρίζουν το φεστιβάλ, με μικρούς και μεγάλους να παίρνουν μέρος στην παρέλαση που πραγματοποιήθηκε στην παραλία της Έγινας. Παιδιά, εθελοντές και μέλη του πρώτου συστήματος ναυτοπροσκόπων Έγινας συμμετείχαν στη γιορτινή πομπή, κρατώντας τις σημαίες των προηγούμενων διοργανώσεων του φεστιβάλ. Η παρέλαση κινήθηκε κατά μήκος της παραλίας, δημιουργώντας μια ξεχωριστή εικόνα για το κλείσιμο της φετινής διοργάνωσης. Οι συμμετέχοντες με τη διάθεση και τον ενθουσιασμό τους έδωσαν τον τόνο της τελευταίας βραδιάς, πριν το ενδιαφέρον μεταφερθεί στην Παλαιά Προβλήτα για τη συναυλία. Εκεί οι Transformers ανέλαβαν να ολοκληρώσουν μουσικά το 17ο Έγινα Φιστίκι Φεστ, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα βασισμένο σε μουσικές επιτυχίες των δεκαετιών του 80, του 90 και του 2000. Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε η φετινή διοργάνωση του Έγινα Φιστίκι Φεστ και η εμπορική έκθεση, ύστερα από 4 ημέρες εκδηλώσεων, συναυλιών, παρουσιάσεων, εκθέσεων και δράσεων που ανέδειξαν για μία ακόμη χρονιά το φιστίκι, την παραγωγή αλλά και την πολιτιστική ζωή της Έγινας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εθιμοτυπική συνάντηση της ΠΕΔΑ με τη Δημοτική Αρχή Έγινας στο Παλαιό Δημαρχείο. Το πλαίσιο της τριήμερης επίσκεψης εργασίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής την Έγινα από 18 έως 20 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου εθιμοτυπική συνάντηση στο ιστορικό Παλαιό Δημαρχείο του νησιού. Ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς υποδέχτηκε θερμά τον πρόεδρο της ΠΕΔΑ και Δήμαρχο Γαλατσίου κ. Γιώργο Μαρκόπουλο, καθώς και τα μέλη της διοίκησης της Ένωσης. Κατά το χαιρετισμό του, κ. Ζορμπάς εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή για την παρουσία των αυτοδιοικητικών στελεχών στο νησί, σημειώνοντας ότι η επίσκεψη συμπίπτει με τη διεξαγωγή του Φεστιβάλ Φιστικιού, μιας κομβικής μεγάλης γιορτής για την Έγινα, που τιμά το εμβληματικό προϊόν pop του τόπου. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΠΕΔΑ, κ. Γιώργος Μαρκόπουλος, ευχαρίστησε τη Δημοτική Αρχή, υπογραμμίζοντας το εξαιρετικό και εορταστικό κλίμα που επικρατεί στο νησί.
2: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι αυτοδιοικητικοί, σας καλωσορίζω σήμερα στο ιστορικό Δημαρχείο του Δήμου Έγινας και στο όμορφο νησί μας. Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και τιμή να είστε, να βρίσκεστε στο νησί μας και για τις αντιεργασίες που έχει η ΠΕΔΑ. Εμείς αυτό το τριήμερο γιορτάζουμε το Φεστιβάλ Φιστικιού. Είναι μια πολύ σημαντική εορτή για εμάς. Τιμούμε αυτόν τον πολύτιμο καρπό, το οποίο είναι και προϊόν pop. Και σας ευχαριστώ θερμά που βρίσκεστε σήμερα εδώ. Πρόεδρε,
3: εκ μέρους όλων των συναδέλφων στην ΠΕΔΑ θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την φιλοξενία στο όμορφο νησί σας. Πραγματικά νιώθουμε ιδιαίτερα και πολύ όμορφα από τη στιγμή που πατήσαμε το πόδι μας εδώ και βέβαια μέσα σε αυτές τις γιορτές ένα εορταστικό κλίμα επηρέασε και αυτό, θα ήθελα να πω, και πραγματικά είμαστε στη διάθεσή σας σαν συνδικαλιστικό όργανο να ακούσουμε τα θέματά σας, τους προβληματισμούς σας, προκειμένου να μπορέσουμε και εμείς να γίνουμε αρρωγή στην προσπάθεια που κάνετε.
1: Η συνάντηση εντάσσεται στο τριήμερο πρόγραμμα των εργασιών της ΠΕΔΑ στο νησί, το οποίο περιλάμβανε τη συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες, καθώς και τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης με τη συμμετοχή Δημάρχων του Αργοσαρονικού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Κυριακής. Μετά το πέρας τη συνάντηση στο Παλαιό Δημαρχείο, ακολούθησε γεύμα που παρέθεσε ο Δήμος της Έγινας.
4: Καλημέρα, σας καλωσορίζουμε στο περίπτερό μας. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είμαστε η Saronic Ferries, που 60 και περισσότερα χρόνια βρίσκεται στο πλευρό σας. Για ακόμη μια φορά στηρίζουμε το Aegina Fistiki Fest, όπου και φέτος έχουμε το δικό μας περίπτερο. Επισκεπτόμενοι λοιπόν το περίπτερό μας, μπορείτε να λάβετε συμμετοχή στον διαγωνισμό μας, όπου κληρώνουμε δωρεάν εισιτήρια. Ακόμη έχετε τη δυνατότητα να φωτογραφηθείτε με το τιμόνι και το καπέλο του καπετάνιου, να γνωρίσετε από κοντά όλα τα πλοία του στόλου μας και ακόμα να σας συστήσουμε το νέο πλοίο, την Καλλιρόη μας, που θα βρίσκεται σε λίγους μήνες στο νησί μας. Τέλος, η Αίγινα ταξιδεύει και μέσα από τα μάτια των παιδιών μας. Συγκεκριμένα, 250 παιδάκια ζωγράφισαν τη δική τους καρποστάλ, όπως φαντάζονται εκείνα την Αίγινα. Συμμετείχαν το πρώτο δημοτικό σχολείο Αίγινας, το δεύτερο δημοτικό, το σχολείο των Αγίων Ασωμάτων, του Βαθέως, καθώς και της Πέρδικας και το ΚΔΑΠ της Αίγινας.
1: Μια μεγάλη μουσική βραδιά με τραγούδια που σημάδεψαν τις δεκαετίες του 80 και του 90, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής στον Άγιο Νικόλαο το Θαλασσινό, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Fistiki Fest. Ήταν ένα μεγάλο πάρτι που συγκέντρωσε επίσης ένα πολύ μεγάλο κοινό στην προβλήτα του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού, το οποίο διασκέδασε από την αρχή μέχρι το τέλος σε ένα πρόγραμμα γεμάτο γνωστές επιτυχίες. Στη σκηνή βρέθηκαν ο Κώστας Μπίγαλης, η Μαντώ, η Πολίνα και η Σοφία Βόσου, τέσσερις καλλιτέχνες που συνδέθηκαν έντονα με το ελληνικό τραγούδι των δύο δεκαετιών και παρουσίασαν ένα πρόγραμμα βασισμένο σε μεγάλες προσωπικές τους επιτυχίες. Η πλατεία και κάθε διαθέσιμος χώρος ήταν γεμάτος, ενώ όσο εξελισσόταν η συναυλία, το κοινό συμμετείχε όλο και πιο έντονα, τραγουδώντας μαζί με τους καλλιτέχνες. Η παρουσία των τεσσάρων ερμηνευτών επί σκηνής έδωσε στη βραδιά το χαρακτήρα ενός μεγάλου πάρτι, με τις εναλλαγές των τραγουδιών να κρατούν το ενδιαφέρον του κοινού και να δημιουργούν ένα έντονα διασκεδαστικό κλίμα. Ξεχωριστές ήταν και οι στιγμές τις οποίες οι καλλιτέχνες τραγούδησαν μαζί με τη Μαντώ, την Πολίνα και τη Σοφία Βόσου να μοιράζονται τη σκηνή και τον Κώστα Μπίγαλη να συμμετέχει στο πρόγραμμα σε ένα μουσικό ταξίδι που έφερε στο προσκήνιο τραγούδια τα οποία εξακολουθούν να είναι αναγνωρίσιμα και αγαπητά.

0: Σύλληψη 58χρονης από στελέχη του Λιμεναρχείου Έγινας για χειροδικία σε ανήλικη. Τις απογευματινές ώρες χθες συνελήφθη κατόπιν προφορικής μηνύσεως μία 58χρονη αλλοδαπή για παράβαση του άρθρου 312 για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων από στελέχη της Λιμενικής Αρχής Έγινας. Ειδικότερα η 58χρονη χειροδίκησε εις βάρος ανήλικου κοριτσιού σε επιβατηγό τουριστικό πλοίο στο πλαίσιο περιηγητικού πλού από Πόρο προς Έγινα, στο οποίο επέβαινε και ο ημεδαπός πατέρας της ανήλικης. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Έγινας. Μαγευτική βραδιά στην Έγινα, η Ελεονόρα Ζουγανέλη ξεσήκωσε το κοινό στο 17ο Έγινα Φιστίκι Φεστ. Μία από τις κορυφές και πιο ξεχωριστές στιγμές του φετινού καλοκαιριού έζησε η Έγινα το Σαββάτο 19 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Ελεονόρα Ζουγανέλη ανέβηκε στην κεντρική σκηνή στον Άγιο Νικόλαο Θαλασσινό, χαρίζοντας στο κοινό μία ξέχαστη μουσική βραδιά γεμάτη συνέστημα, ενέργεια και κέφι. Η προσέλευση του κόσμου ήταν εντυπωσιακή, με πλήθος κατοίκων και επισκεπτών να κατακλείζει την προβλήτα στο λιμάνι της Έγινας. Με φόντο το μοναδικό εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού, η Ελεονόρα Ζουγανέλη με τη χαρακτηριστική φωνή, τη δυναμική της ερμηνεία και τη μοναδική σκηνική της παρουσία, παρέσυρε το κοινό σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο από τις μεγάλες επιτυχίες και τα αγαπημένα τραγούδια. Το κέφι διατηρήθηκε στα ύψη καθ' όλη τη διάρκεια της συναυλίας, με τους παρευρισκόμενους να τραγουδούν μαζί της και να καταχειροκροτούν. Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς, ο οποίος εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους τους συντελεστές και τους διοργανωτές που συνέβαλαν στην επιτυχημένη διοργάνωση της συναυλίας. Μετά το τέλος της εκδήλωσης, η Ελεονόρα Ζουγανέλη παραχώρησε δήλωση στο Έγινα Πόρταλ, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για την αυλαία της καλοκαιρινής περιοδίας της που ήταν στην Έγινα.
1: Είμαι πολύ χαρούμενη που ολοκληρώθηκε το καλοκαιρινό μας, έτσι, η καλοκαιρινή μας περιοδία εδώ στην Έγινα, σε αυτό το υπέροχο φεστιβάλ. Περάσαμε πάρα πολύ όμορφα, νομίζω ότι και ο κόσμος πέρασε όμορφα, τουλάχιστον έτσι αισθανθήκαμε. Ευχαριστούμε πολύ για όλα, καλή αντάμωση και καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Επικαιροποιήθηκαν τα κριτήρια για τις μειώσεις και απαλλαγές από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινα στη συνεδρίασή του στις 26 Αυγούστου 2026 ενέκρινε ομόφωνα επί 13 ψηφισάντων μελών την απόφαση 67 του 2026 με την οποία επανακαθορίζονται οι ειδικές κοινωνικές κατηγορίες και τα εισοδηματικά και λοιπά κριτήρια για την ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο του Δήμου. Η προηγούμενη απόφαση που είχε ληφθεί το 2019 προέβλεπε μειώσεις στα δημοτικά τέλη για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως άτομα με αναπηρία, άπορους, πολυτέκνους, τρίτεκνους και μονογονεϊκές οικογένειες. Σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας, κρίθηκε αναγκαία επικαιροποίησή της καθώς είχε παρέλθει διάστημα αρκετών ετών και κρίθηκε ότι τα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα απαιτούν προσαρμογή των κριτηρίων. Πλήρης απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη. Με βάση την απόφαση, πλήρη απαλλαγή σε ποσοστό 100% για την κύρια κατοικία τους μπορούν να δικαιούνται οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, οι μακροχρόνια άνεργοι με διάρκεια ανεργίας άνω των 12 μηνών και οικογενειακό εισόδημα έως 9.000 ευρώ με συγχωρείτε. Τα άτομα με αναπηρία ποσοστού 80% και άνω, ανεξαρτήτως εισοδήματος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν εργάζονται. Μείωση 50%. Μείωση κατά 50% των δημοτικών τελών προβλέπεται για άτομα με αναπηρία, 67% έως 79% με οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Μονογονεϊκές οικογένειες με εισόδημα έως 22.000 ευρώ με προσαύξηση 3.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του ενός. Τρίτεκνες οικογένειες με εισόδημα έως 35.000 ευρώ, πολύτεκνες οικογένειες με εισόδημα έως 38.000 ευρώ με προσαύξηση 3.000 ευρώ για συνταξιούχους που λαμβάνουν εκάσει έχουν ετήσιο εισόδημα έως 12.000 ευρώ. Τι θεωρείται εισόδημα? Ως εισόδημα λαμβάνεται υπόψη το συνολικό οικογενειακό εισόδημα όπως αυτό προκύπτει από το τελευταίο καθαριστικό σημείωμα της ΑΔΕ. Δεν συνυπολογίζονται σύμφωνα με την απόφαση αφορολόγητα κοινωνικά επιδόματα όπως επιδόματα αναπηρίας και παιδιού, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, επίδομα ανεργίας και επίδομα στέγασης. Η απαλλαγή ή η μείωση αφορά αποκλειστικά την κύρια κατοικία, είτε αυτή είναι ιδιόκτητη είτε μισθωμένη. Προβλέπεται επίσης δυνατότητα χρήσης του Ε9 συγγενικού προσώπου πρώτου βαθμού όταν η κατοικία αποτελεί κοινή κατοικία με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης περί κοινής διαμονής. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις? Για την ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο απαιτείται να μην υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο εκτός εάν αυτές έχουν ρυθμιστεί. Παράλληλα, δικαιούχοι υποχρεούνται σε αιτήσια επικαιροποίηση των δικαιολογητικών ή στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ότι δεν έχει μεταβληθεί κάποιο από τα στοιχεία που είχαν υποβληθεί. Η υπηρεσία του Δήμου διατηρεί επίσης το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται η αίτηση του ενδιαφερόμενου, αντίγραφο ταυτότητας ή άδειας διαμονής, το τελευταίο καθαριστικό, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, Ε9 ή μισθωτήριο της κύριας κατοικίας και το τελευταίο απόκομα λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος. Ανάλογα με την περίπτωση απαιτούνται ακόμη απόφαση ΚΕΠΑ, βεβαίως ανεργίας, απόφαση ΟΠΕΚΑ ή υπεύθυνη δήλωση περί κοινής διαμονής, όπως είπαμε προηγουμένως. Στην αρχική εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας αναφερόταν ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων η 31η Μαρτίου κάθε έτους μαζί με την υποχρέωση ετήσιας επικαιροποίησης των δικαιολογητικών. Η συγκεκριμένη προθεσμία δεν επαναλαμβάνεται στο διατακτικό της τελικής απόφασης που περιλαμβάνεται στο έγγραφο. Ο Δήμος προβλέπει ότι η απώλεια εσόδων από την εφαρμογή των μειώσεων και απαλλαγών θα καλυφθεί από την αύξηση των εσόδων που προκύπτει από τις διορθώσεις των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων, καθώς και από τον εξορθολογισμό των δαπανών καθαριότητας και φωτισμού. Με την απόφαση 67 του 2026, ο Δήμος Αίγινας επικαιροποιεί έτσι το πλαίσιο του κοινωνικού τιμολογίου, καθορίζοντας συγκεκριμένες εισοδηματικές και κοινωνικές προϋποθέσεις για την ελάβρυνση νοικοκυριών και πολιτών που ανήκουν στις προβλεπόμενες κατηγορίες.
2: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
3: Πριν 3 χρόνια, στις 17 του μηνός, είναι ακριβώς 3 χρόνια.
4: Έχουμε γιορτή, μεγάλη γιορτή.
3: Που έγινε η πινακοθήκη μας. Μέσα αυτά τα 3 χρόνια έχουμε κάνει 12 εκθέσεις. Η ντουζίνα μας κλείνει με τον Δημήτρη του Σεβαστάκη και είναι απίστευτα μεγάλη η χαρά και η τιμή που τον έχουμε μαζί μας. Μια έκθεση που πρωτοπαρουσιάστηκε, θα σας τα πούνε και οι ίδιοι, αλλά εντάξει, να δείξω ότι ξέρω κι εγώ κάτι, μαθαίνω δίπλα τους. Μια έκθεση που πρωτοπαρουσιάστηκε στην Εθνική Βιβλιοθήκη στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και υπό την αιγίδα, ας πούμε, αυτή η Ήρης είχε την έμπνευση να το προτείνει στο Δημήτρη και ο Δημήτρης είχαμε τη μεγάλη χαρά και την τιμή να το αποδεχτεί. Σε ένα χώρο που εμείς έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ. Είμαστε μια ομάδα πολύ σφιχτή και μικρή και ευέλικτη, θα έλεγα. Και θεωρούμε ότι η δικιά σας παρουσία είναι αυτή που μας δίνει τη δύναμη να συνεχίζουμε και να μην ούτε να σκεφτόμαστε ούτε να υπολογίζουμε, γιατί τώρα θα μιλήσω εξ ονόματος όλων. Αυτό κυρίως βαρύνει την Ήρυδα και επίσης και τη Μαρία που εδώ μας υποδέχεται με τον άριστο τρόπο και έχει μια τεράστια φαντασία, μια τεράστια δημιουργικότητα και μια τεράστια ικανότητα να μας εψυχώνει, να εψυχώνει εμάς, αλλά κυρίως να εψυχώνει τα παιδιά στα πλαίσια καταπληκτικών εργαστηρίων που γίνονται εδώ. Σας καλωσορίζω λοιπόν με αυτήν την πλευρά μου. Δεν θέλω να μακρηγορήσω. Σας δίνω στην Ήρυδα και στο Δημήτρη που αυτό γι' αυτό ήρθατε. Να είστε καλά.
4: Ωραία, ωραία. Είπαμε κάποια πράγματα χθες το βράδυ. Ήμασταν μαζί με τον Νίκο Πτερούδη, τον πρόεδρό μας, και τον Παναγή Μπουρλούμη, χάρη στον οποίο έχουμε αυτό το χώρο. Το ξέρετε όλοι, το λέμε ξανά καθώς πλησιάζουμε στην επέτειο των 3 ετών και με το Φώτη τον Μπούντα. Είμαστε, έχουμε κάνει πραγματικά ό,τι μπορούμε. Λοιπόν, αυτή η πινακοθήκη θα κάνει πολλά πράγματα, πολύ περισσότερα ελπίζω από όσα έχει ήδη κάνει. Έχει το βλέμμα της στραμμένο στην Αίγινα και σε ό,τι αφορά στην Αίγινα άμεσα και έμεσα. Υπάρχει δηλαδή ένας μακρινός δεσμός, ακόμα και σε κάποιες εκθέσεις που δεν θα φαίνεται αυτός καθαρά, όπως την περίπτωση του Γιάννη Μετζικόφ ή του Ήμου στην Ελευθερία, που όμως τελικά συνάδει με το ποια είναι η Αίγινα, τι ρόλο έπαιξε στην ιστορία, καταβολές υπάρχουν, τι κληρονομιά έχει αφήσει και όλα αυτά. Και κάποιες άλλες εκθέσεις και δημιουργοί που καλούμε κοντά μας έχουν αμεσότερη σχέση. Ο Δημήτρης είναι μια ενδιάμεση περίπτωση, αλλά νομίζω μια πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή σε αυτό που προσπαθούμε σιγά σιγά να συγκροτήσουμε ως διαπίστευμα της πινακοθήκης και ιστορία της. Είμαστε φίλοι πολλά χρόνια, είναι ένας ζωγράφος που θεωρώ είναι πολύ σημαντικός, είναι μαθητής του Γιάννη Μόραλη, ήδη αυτό είναι μια εουρούμενη σκιά με την οποία ξεκινάμε το γιατί ο Δημήτρης την Αίγινα. Εξάλλου ο Μόραλης τον έφερε, εξάλλου στην αυλή του Νίκου Νικολάου πέρασε πολλά βράδια, μοιράστηκε σχέδια, οράματα και το γιατί της Αίγινας και το πώς του φωτός και όλα αυτά. Από εκεί και πέρα ο Δημήτρης είναι από τη Σάμο, έχει περάσει εκεί ένα μεγάλο μέρος της ζωής του. Η Σάμος κατοικεί σε όλα αυτά τα έργα με πάρα πολλούς τρόπους. Ο Δημήτρης επίσης είναι στον Ημιτό, εκεί είναι το εργαστήριό του, παίρνει τη μηχανή του, κάνει βόλτες, δουλεύει επί τόπου και όχι ζωγραφική τοπίου με έναν τρόπο απομακρυσμένο από το επί τόπου εκ των υστέρων. Και ταυτόχρονα ο Δημήτρης είναι ένας βαθιά διανοούμενος. Είναι ένας άνθρωπος που γράφει, που διαβάζει, που ζει και πορεύεται με τη ζώσα συντροφιά πολλών σημαντικών λογοτεχνών, τους οποίους φέρνει κοντά του σαν τάματα, σαν συνομιλητές, με έναν τρόπο ευέλικτο θα μπορούσα να πω, όχι παγωμένο. Και όλα αυτά τελικά είναι η ζωή του. Και όλα αυτά είναι ο λόγος και ο τόπος που είδα εγώ σε ένα μεγαλύτερο ανάπτυγμα τον περασμένο χειμώνα στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και τότε ήδη είπα στον Δημήτρη θα ήθελα πάρα πολύ αυτή η έκθεση με έναν τρόπο δυνατό για τη δική μας πολύ μικρότερη πινακοθήκη να μπορέσει να έρθει. Το αφήσαμε αυτό ως συζήτηση προς υλοποίηση μετά το καλοκαίρι του είχα πει εγώ τότε. Όμως τα πράγματα έγιναν πιο γρήγορα για διάφορους πρακτικούς λόγους και εγώ έκανα ένα τηλέφωνο στον Δημήτρη μόλις τον Ιούλιο και τον ρώτησα αν αυτό που είχαμε πει θα μπορούσε να έρθει πιο κοντά τώρα και του ζήτησα όμως να μην έρθει ο Δημήτρης σαν ζωγράφος, σαν καλλιτέχνης, μόνο εξαιρετικός, να έρθει με το λόγο και τον τόπο. Οπότε στην περίπτωση αυτή έπρεπε να ζητήσουμε και τη σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Βιβλιοθήκης, γιατί ουσιαστικά οικειοποιούμαστε αυτό το αφήγημα που ήταν δικό τους. Ο Σταύρος Ζουμπουλάκης ήταν από την αρχή εξαιρετικά θετικός, όταν ειδικά του είπαμε πώς αυτό θα εξελιχθεί. Ίσως να τον δούμε και σε λίγο να ξαναπεράσει από εμάς τώρα. Ήταν μαζί μας χθες το βράδυ. Είναι ο πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Και εγώ θέλω να πω, πριν αρχίσω να σας μιλώ για το τι είναι αυτή η έκθεση τελικά και το τι έχουμε φέρει εδώ, να πω ότι το γεγονός ότι στο τέλος της βραδιάς χθες δήλωσε πολύ χαρούμενος, για μένα είναι ένα τεράστιο δώρο, γιατί αν και παίρνω πάρα πολλές αποφάσεις προσωπικά, αναγκαστικά, όταν λειτουργώ με τις ευλογίες και με την υποέγκριση άδεια κάποιου άλλου, είμαι, οφείλω να πω, πιο διστακτική. Οπότε ήθελα πραγματικά να είναι όλα εξαιρετικά. Λοιπόν, αυτή η έκθεση του Δημήτρη, ο Λόγος και ο Τόπος, συγκροτείται σε δύο ενότητες, σε μια διτότητα, η οποία φυσικά συμπλέκεται, δεν γίνεται αλλιώς, γιατί όλα αυτά είναι η ζωή του. Δηλαδή, ο λόγος γίνεται τόπος και ο τόπος γίνεται λόγος πάρα πολλές φορές. Ο λόγος έχει εντός του και τους λογοτεχνικούς, οι αληθινούς ήρωες σκοτεινών περιπετειών, τους παραβάτες με έναν τρόπο, είναι μια μικρή ενότητα. Έχει τους συγγραφείς, που είναι οι συμπαραστάτες του. Έχει τους αναγνώστες του. Τι είναι οι αναγνώστες? Είναι η δικιά του προσωπική παρέα, είναι η οικία του. Και είναι και ταυτόχρονα οι ζωγράφοι οι οποίοι έχουν σταθεί κοντά του. Και ο τόπος είναι το επιτόπου, αυτό που σας έλεγα, που δημιουργείται σε μικρότερα έργα, γιατί πραγματικά αποτυπώνει την περιραίωσα ατμόσφαιρα αυτού που βλέπει μπροστά του. Και είναι και ο μυθικός τόπος, που μπορεί να είναι η Σάμος, όπως λέει ο Σταύρος ο Ζουμπουλάκης, μπορεί να είναι τα αναγνώσματα, μπορεί να είναι η παιδική ηλικία, μπορεί να είναι η Έγινα, λέγω, με πολλούς τρόπους. Είναι όλα αυτά τα μεγαλύτερα έργα με τους μυστήριους παφλασμούς των λύκων μέσα σε μια σκοτεινή θάλασσα, με τη γεμάτη σελήνη, με τα μακρινά καραβάκια, που είναι μια εικόνα ίσως της Σάμου, ίσως της Έγινας, ίσως των αναγνώσεων. Τα οποία είναι μια ελπίδα μέσα στο έρευος, όπως λέει ο Σταύρος. Είναι όλα αυτά και όλα αυτά συμπλέκονται, και επίσης είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι κάθε ενότητα διαφορετική τη χειρίζεται ο Δημήτρης με άλλο μέσο. Είναι πολύ συγκεκριμένο, δηλαδή, αυτά θα ήθελα να μας τα πει ο ίδιος, το γιατί τώρα το λάδι, τώρα το λαδοπαστέλ, τώρα η τέμπερα, τώρα το ακριλικό, τώρα το σχέδιο. Αλλά φυσικά όλα αυτά ενώνονται. Ο Δημήτρης είναι διδάσκος στο Πανεπιστήμιο, στη Σχολή Αρχιτεκτονικής. Όταν είσαι και δάσκαλος, αναγκαστικά, ακόμα και πράγματα που εσύ τα κάνεις ενστικτοδός, βγαίνεις από πίσω και τα αναλύεις. Είναι αυτό που προσπαθώ και εγώ να κάνω τώρα. Δηλαδή, επειδή διδάσκω και εγώ τέχνη και έχω μια ομάδα δικιά μου, είναι διαφορετικό όταν πρέπει εσύ να βγεις απ' έξω από αυτό που βλέπεις και νιώθεις και να το ξανααποτυπώσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί πέραν του ότι μεταλαμβάνουν όλο αυτό το πράγμα κάποιοι άλλοι άνθρωποι και τους δίνει νέους δρόμους, συνειδητοποιείς κάποια πράγματα εσύ. Είναι καλό για σένα πάνω απ' όλα. Και νιώθω ότι ο Δημήτρης αυτό το έχει κατακτήσει απόλυτα. Γι' αυτό και είναι τόσο πολύ απολαυστικός ο λόγος του. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να δώσω το λόγο και στον Δημήτρη και δεν ξέρω, να σε ρωτήσω αν τελικά αυτή η έκθεση είναι αναδρομική ή αν είναι μια σύσταση αυτού. Καλημέρα,
5: είναι,
4: Δημήτρη.
5: Καλημέρα. Είναι έργα που συνεχίζονται και επομένως δεν μπορείς να πεις ότι είναι αναδρομική.
4: Έτσι,
5: δηλαδή
4: έχω
5: κλείσει το κύκλο μου και κάνω μια ανασκευή και μια αναθεώρηση ή μια ανακεφαλαίωση. Στην πραγματικότητα είναι μια ευτυχισμένη πρόσκληση, καθόλου δύσκολα, πολύ τιμητική. Αυτό που λέει ο Δημήτρης δέχτηκε. Σιγά. Είναι δώρο. Είναι δώρο να σου προτείνουν σήμερα σε μια πραγματικότητα η οποία σε ξεπερνάει. Είναι δώρο. Εγώ τουλάχιστον το είπα και χθες, έχω πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση, οργανωμένη αυτοεκτίμηση, οργανωμένα χαμηλή αυτοεκτίμηση, δηλαδή αναμετρώμε μαζί της, δεν το έχω λύσει από τα παιδικά μου χρόνια, ξέρω ότι με αυτό θα προχωρήσω και με αυτό θα τελειώσω. Αλλά αυτό μου δίνει με κάνει να επιμένω για να θέλω να διορθώσω πράγματα. Θέλω λίγο χρόνο ακόμα. Θέλω λίγο χρόνο να μου δοθεί για να διορθώσω τα πράγματα και γι' αυτό ακριβώς χρησιμοποιώ εναλλακτικά υλικά που έχουν μια αθωότητα στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Αυτό που πετυχαίνεις με τα ακριλικά χρώματα, στα αυτά τα σπαρακτικά πορτρέτα που είναι, ας το πούμε, πορτρέτα που εκκινούν από τη λογοτεχνία, παραβατικοί ήρωες. Η λογοτεχνία δεν σχετίζεται με το καλό. Η λογοτεχνία είναι μια μεγάλη αναθεώρηση του κακού και εξυγίανση του κακού και μετασχηματισμός του κακού σε καλό, γιατί μέσα από το γλώσσα αυτό γίνεται. Αλλά από αυτούς τους ερευόδεις, ας πούμε, ήρωες, στα in situ τοπία, στα τοπία επιτόπου, που είναι τα παστέλ, που δουλεύω, επειδή είναι ένα φορητό υλικό, τα παστέλ μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις οπουδήποτε, δεν έχεις κουζίνα, σταματάς εδώ τη μηχανή, σ' αρέσει αυτό. Μέσα, αυτό που βλέπεις βέβαια δεν είναι αυτό που συμβαίνει εκεί, είναι αυτό που συμβαίνει εντός σου και μυγνύεται με αυτό που συμβαίνει εκεί. Ή
2: ακούτε το ραδιόφωνο
5: εκεί,
2: του Έγινα Πόρταλ. Η
5: ώρα είναι
2: 5:30.
5: Και επομένως κάθε φορά είναι μια ανακεφαλαίωση. Υπάρχουν μικρές αναδρομικές σε κάθε έργο. Μικρές αναδρομικές, αναστοχασμοί, ανακεφαλαιώσεις σε κάθε έργο και σε κάθε στάδιο του έργου. Και τα μεγαλύτερα τοπία που είναι ανακεφαλαιωτικά, ο Γιώργος θα το θυμάται, μπροστά, εμείς μεγαλώσαμε σε μια πόλη έρημη το χειμώνα, με μια παραλιακή ζώνη σιωπηλή. Στο βάθος υπήρχε το Σάμος, το καραβάκι, που σε συνέδε πάντα με την ελπίδα ότι με κάτι, κάπου υπάρχουν κι άλλοι σε αυτή τη μοναχική πόλη, πολύ φουρτουνιασμένη βόρεια. Και αυτή η μνήμη συνάντησε την Έγινα και το βοριά της Έγινας. Όχι το νότο, το βοριά της
4: είναι
5: Έγινας.
4: Είναι το νησί το χειμώνα, το οποίο ξεχνάμε πολύ συχνά.
5: Όχι, αυτή ήταν η εικόνα, ότι μου συνάντησε αυτό που είχα. Δηλαδή έγινε μια καταπληκτική συνάντηση των τοπίων εδώ και των τοπίων της παλαιοχώρας, που είναι αγαπημένο. Αγαπημένος τόπος, δεν είναι μόνο τα αρχιτεκτονήματα, είναι όλη η τοπιακή οργάνωση. Με όλα αυτά προσπαθώ να τα καταφέρω και στα τοπία αυτά που δουλεύω από το εργαστήρι, τα που αντιγίστηκα, ας πούμε, ή τα ανακεφαλαιωτικά που είναι τα έργα, τα μπλε, με το μπλε βαθύ, με το φεγγάρι, είναι στην πραγματικότητα η προσωπική μου συμβολοποιία. Όταν ήμουν μικρός, κατέβαιναν τσακάλια, λύκοι, τα πλάθης. Στη Σάμο, για να φάνε, γιατί πίναγαν. Εμείς μέναμε πίσω, ήταν χωράφια και βουνό. Και μπροστά ήταν η θάλασσα. Είναι μια σειρά σπιτιών πάρα πολύ μοναχικών. Αυτό το βράδυ μετέβαλε το πιο οικείο πράγμα, που ήταν τα χωράφια, ήταν το παιχνίδι, ήταν η μπάλα. Το μετέβαλε το βράδυ σε κάτι άλλο, σε ένα κίνδυνο. Υπήρχε ένα κινδυνόδες περιβάλλον, πολύ εφρόσινο για τα παιδικά μου χρόνια. Φαίνεται ότι αυτά έχουν αναβιώσει σε αυτά τα έργα, τα θαλασσινά με τα φεγγάρια και με τις... Εν πάση περιπτώσει, είναι τα προσωπικά μου σύμβολα. Ο καθένας φτιάχνει τα δικά του σύμβολα. Και ο καθένας στέκεται μπροστά στα έργα με αφθάδια. Και εγώ αυτό σας καλώ. Μην είστε ευσεβείς. Πάρτε αυτό που, αν μπορεί να σας δώσει, πάρτε αυτό που θέλετε, αυτό που χρειάζεστε. Νομίζω ότι αυτή είναι η πιο υγιής σχέση με τη ζωγραφική και την τέχνη. Η ήριδα, όλο το στήσιμο, όλη η αρχιτεκτονική σύλληψη, να ακούτε, έχει ξανασυγκροτηθεί η έκθεση.
4: Είναι μια άλλη έκθεση.
5: Είναι μια άλλη έκθεση τρόπο, και το έκανε η ήριδα. Εγώ δεν ασχολήθηκα καθόλου, με άγχωνε και όλες ήμουν έξω.
3: Ναι. Παιδιά, συγγνώμη, δεν συνηθίζω και μάλιστα τον κύριο μιλητή να τον διακόπτω, αλλά επειδή κύριο το έζησα, το μεταφέρω σαν βιωματική εμπειρία. Δεν έμπαινε καθόλου μέσα. Λέγοντάς μου ότι θέλει ένα ψυχρό βλέμμα, γιατί το ρώτησα. Θέλω, μου λέει, ένα ψυχρό βλέμμα, και αυτό το βλέμμα το ψυχρό τον έβαζε στη διαδικασία να το ξαναδεί και εκείνος, από ό,τι κατάλαβα. Λειτουργήσε... Και δεν έμπαινε καθόλου. Ήθελε ακριβώς τη ματιά της ήριδας και τον τρόπο που η ήρις τα έβλεπε στο χώρο.
5: Ας πούμε τα τοπία, τα ξανασυνέθησε σαν ένα περιβάλλον. Ναι. Δεν είναι τα παστέλα, ας πούμε. Τα χτίσε με περιβάλλον, με τα κενά τους, με τους ρυθμούς τους. Διαταράσσονται οι ρυθμοί, δεν είναι γραμμική, ας πούμε, τέτοια. Είναι σύνθεση. Και με αυτόν τον τρόπο ξαναχτίζεται ένα έργο, ξαναχτίζεται, με τη φιλοδοξία να ξαναχτιστεί ένα βλέμμα. και κυρίως να υπάρξουμε κάπως καλά και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που Κυριακή πρωί έρχεστε σε μια εναλλακτική, ας πούμε, εκδήλωση έξω από την εθιμοτυπία, την Κυριακάτικη εθιμοτυπία που όλοι μας έχουμε απολαύσει τις Έλληνες.
4: Αυτό προσπάθησα ακριβώς να κάνω και σε ευχαριστώ. Στην Εθνική Βιβλιοθήκη υπήρχε μια διαφορετική παράταξη πραγμάτων. Υπήρχαν ενότητες που τις έβλεπες τη μία μετά την άλλη. Εδώ οι ενότητες αφενός συμπλέκονται, αφετέρου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Οπότε, επειδή θα ήθελα να πούμε δύο λόγια για τις ενότητες αυτές στον κόσμο και ειδικά να εξηγήσω κάποια πράγματα. Η έκθεση ξεκίνησε εδώ, όπως συχνά συμβαίνει, με ανάποδες αποφάσεις. Δηλαδή δεν ξεκίνησε με το τι θα έβαζα εδώ, ξεκίνησε με το τι θα έβαζα πίσω. Είπα λοιπόν ότι πίσω, επειδή όταν στείλεις μια έκθεση σε ένα χώρο πολλές φορές και πολλές διαφορετικές εκθέσεις, το χώρο τον οικειοποιείσαι και καταλαβαίνεις και τι σου ζητάει. Εγώ λοιπόν ήξερα ότι πρέπει την ενότητα με τους Λύκους και τη Σελήνη να την ανακαλύψουμε στρίβοντας πίσω. Δεν μπορούσε να μας παίρνει από τα μούτρα με το που ερχόμασταν. Ήθελα αυτά τα μυστικά τοπία να είναι λίγο κρυμμένα. Όπως επίσης ήθελα λίγο κρυμμένοι να είναι οι παραβάτες που τους έφτιαξα μια χωριστή εσοχή. Οπότε ήταν περίπου δεδομένο για μένα ότι θα ξεκινούσαμε με τους αναγνώστες, που είναι οι οικοί του ζωγράφου. Θα μπορούσα να σα πει δύο λόγια για αυτού. Θα περιφερθούμε σε δύο λεπτά. Δεν ξαναλέω. Καλά, θα κάτσει εδώ που είσαι, αλλά θα ρωτάμε τι είναι. Λοιπόν, και άρα ουσιαστικά πρώτα υπάρχει απόφαση των τοπίων του μύθου. Μετά τα άλλα μεγάλα τοπία του εργαστηρίου απλώθηκαν εκεί. Ήρθαν εδώ, μετά γύρισα πίσω στο λόγο, δηλαδή ο λόγος είναι όσο επιτοπλίστων εδώ, στην πρώτη αίθουσα της Πινακοθήκης. Ξεκινάμε τους αναγνώστες που είναι οι συνοδοιπόροι του. Στρίβουμε και βλέπουμε τους παραβάτες, για τους οποίους θα μπορούσα να μας πει ο Δημήτρης δύο λόγια σε λίγο. Και υπάρχει μια άλλη ενότητα, αυτή που θα ανασυνέθεσα με τα επιτόπια, σπαράγματα αυτά, τα οποία συνομιλούν με τους αναγνώστες με πολλούς τρόπους. Και υπάρχουν και οι δύο εξαιρετικές ενότητες μέσα στις βιτρίνες με τα σχέδια, τα οποία πλήθυναν εν όψη της έκθεσης που θα ερχόταν στην Έγινα. Και τι θέλω να πω, η μία βιτρίνα εκεί λέγεται «Ο Λόγος» και είναι μικρά σχέδια λογοτεχνών και διανοουμένων κυρίως, τα οποία εικονοποιούνται, δηλαδή τρέπονται σε εικόνες αυτοί που έχουν συντροφεύσει γράφοντας το εικαστικό έργο του Δημήτρη. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια σύγκληση που έχει πολύ ενδιαφέρον. Και η άλλη βιτρίνα εδώ την έχω ονομάσει «Ο Λόγος και ο Τόπος», γιατί είναι σχέδια μόνο της Έγινας. Και εκεί, θα συναντήσετε πολλές αγαπημένες σκιές, οι οποίες αποτελούν με πολλούς τρόπους και το δικό μας λόγο να υπάρξει αυτός ο τόπος, έτσι. Οπότε, θα ήθελα να πούμε δύο λόγια για τους παραβάτες, γιατί είναι κάτι που πρέπει ο Δημήτρης να μας ξεκλειδώσει. Δύο στοιχεία για να καταλάβει, να καταλάβουν οι φίλοι μας τι είναι αυτές οι μορφές.
5: Άνθρωποι του εγκληματικού χώρου. Είναι άνθρωποι που γεννήθηκαν εντός του εγκλήματος, και ένα επιμελημένο έγκλημα, δεν είναι όλοι στιγμιαίοι, είναι άνθρωποι της μακροχρόνιας, έλογης, οργανωμένης παράβασης. Με πολύ μεγάλο σχέδιο, με φοβερά προβλήματα προσωπικά, κυρίως κακοποιημένοι από τους γονείς τους. Και με διέγειρε αυτό, ότι ποτέ δεν... σαν είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας που θες να το κρύψεις. Το ανεπίσημο κομμάτι της κοινωνίας, ενώ στην πραγματικότητα η λογοτεχνία θεμελιώθηκε πάνω σε αυτούς. Το έργο αυτών είναι στην πραγματικότητα, όλη η λογοτεχνία, αρχαία τραγωδία, όλα τα μεγάλα κείμενα έχουν σχέση με τη διαχείριση του κακού.
4: Όχι με το ρηγό, οι πάντες, παπαδιαμάτσι.
5: Και όχι μόνο η μαύρη λογοτεχνία, το νουάρ, ας πούμε, μυθιστόρημα. Όλη στην πραγματικότητα, παπαδιαμάτσι, η φόνη, ας πούμε, το συνολιστικό, η νουβέλα. Στην πραγματικότητα έχεις να διαχειριστείς αυτό το οποίο θεωρείς αδιανόητο. είσαι αυτός που το χειρίζεται, υποτίθεται, και στην πραγματικότητα σε δεσμεύει και προσπαθείς να αναμετρηθείς και με θεολογικούς όρους, με το κακό που υποστασιοποίησαν. Με αυτή την έννοια θεωρώ ότι σχετίζονται με την λογοτεχνία, με την ανάγνωση, με αυτόν τον κόσμο, ας πούμε, τον κόσμο των διανοωμένων και των λογοτεχνών, ως πρωταγωνιστές τους, ως αυτοί που τους ενέπνευσαν, ως αυτοί που υποστασιοποίησαν το μυθιστόρημα. Δεν το έγραψαν το μυθιστόρημα, αλλά το υποστασιοποίησαν. Το έκαναν δυνατό να έρθει στην επιφάνεια από ένα ταλαντούχο λογοτέχνη, από το Χάμετ, αδικημένη περίπτωση. Το Τσάντλερ, αδικημένες περιπτώσεις, παρκάραμε πίσω από έναν όρο. Είναι πολύ μεγάλοι Αμερικάνοι λογοτέχνες, πολύ κοντά στο Γκέρουαγκ, ας πούμε, μορφολογικά και αισθητικά. Κάπως έτσι.
4: Οπότε οι αναγνώστες που είναι οικοί του άνθρωποι, με έναν τρόπο αναμετρώνται, κοιτιούνται, συνυπάρχουν, θα μπορούσα να πω, με τους παραβατικούς.
5: Και τους λογοτέχνες.
4: Και τους λογοτέχνες, ακριβώς, που όλο αυτό τελικά είναι ο κόσμος μέσα στον οποίο κινούμαστε και κολυμπάμε και δημιουργούμε. Εδώ είναι οι άνθρωποι της Έγινας, μας συντροφεύουν μορφές λογοτεχνών και καλλιτεχνών που έζησαν και δημιουργήσαν στην Έγινα ή που την επισκέπτονταν συχνά. Είναι ο Μόραλης βεβαίως, είναι ο Καπράλος, είναι ο Νικολάου, είναι ο Καλμούχος, είναι ο Καζαντζάκης, είναι η Ζορσαρή, είναι ο Εγκονόπουλος, είναι ο Ηλίτης, ναι, υπάρχουν επάνω γραμμένα τα ονόματά τους, οπότε μπορείτε να τα δείτε όλα αυτά. Μου αρέσει πολύ αυτό που έχει γράψει ο Δημήτρης για το σχέδιο. Το σχέδιο γράφει με συμφιλίωνε με το γραπτό κείμενο, αφού μπορούσα να μην διαβάσω, αλλά να δω τα τυπογραφικά σχήματα και τις διατάξεις του, σαν πειθαρχημένα σμήνη. Σιγά σιγά με το πέρασμα του χρόνου, τα σχέδια, οι σχέσεις, τα μολύβια διαφυρώνουν τις δύο περιοχές. Το λόγο και τον τόπο δηλαδή.
5: Και την εικαστικότητα του ζωγράφου. Παλιούς, δεν σας αφορά γιατί δεν το ζήσατε, αλλά θυμάστε τα βιβλία μας ότι ήταν πάρα πολύ φτωχά. Ήταν μαυρόασπρα, με ελάχιστες εικόνες, κειμενοκεντρικά βιβλία. Θυμάστε το Φασίολο, 26 σελίδες το... το θυμάστε? Λοιπόν, το οποίο ήταν, για να σε βάλει μέσα, είχε 26 σελίδες με μία εικόνα, ο Φασίολος, δηλαδή του Φασόλη. Το οποίο υποτίθεται ότι ήταν ο πιλότος για να καταλάβεις όλη την... συγκρότηση, ας πούμε, της φυτολογίας.
4: Ακριβώς.
5: Μεθοδολογικά, δηλαδή, αν πεις εφιαλτικό, εφιαλτική επινόηση για ένα παιδί 13 χρονών που είναι στα ντουζένια του, που θέλει να βγει έξω, να παίξει μπάλα, θέλει να ερωτευτεί, θέλει... και ξαφνικά τον βάζεις 26 σε αυτή την έρημο. Αυτός ο καημός, λοιπόν, της φτωχής εικονογράφησης με ενέπνευσε πολύ στα σχέδια.
4: Αρμολογήθηκε ουσιαστικά αυτή η ενότητα, δίνοντας τη δυνατότητα λίγο να περπατήσει μέσα της. Αυτή ήταν η ιδέα. Αυτά, για όποιους δεν ήταν πριν, είναι τα επιτόπια σχέδια που γίνονται με το Λάδο Παστέλ, που λέει και ο Δημήτρης είναι λίγο καμιά φορά περιφρονημένο υλικό, το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον στη δυνατότητα. Και είναι τα έργα αυτά που έχουν εικόνες οι οποίες αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ που το κάνω αυτό, με φωτογραφίζω για να σκέφτομαι. Δεν δηλώνω φωτογράφος, αν και μου αρέσει πολύ να φωτογραφίζω. Το γεγονός ότι περνάς από το ίδιο σημείο την επόμενη μέρα και είναι αλλιώς.
5: Και την επόμενη ώρα.
4: Και την επόμενη ώρα και είναι αλλιώς. Ακριβώς. Και το επόμενο τέταρτο και είναι αλλιώς. Και η σκιά του είναι αλλιώς. Και η φόρμα του είναι αλλιώς. Και το χορταράκι δίπλα του είναι αλλιώς. Και εσύ είσαι εκεί, και είσαι ο ίδιος και δεν είσαι. Όλο αυτό το πράγμα είναι ένα αποτύπωμα που φτερουγίζει έτσι με έναν πάρα πολύ όμορφο τρόπο. Και είναι εδώ. Με ρώτησε κάποιος χθες, Δημήτρη, τι θα πει Πιτιοκάμπης.
5: Πιτιοκάμπης.
4: Που είναι το έργο που έχω βάλει. Στις... Αν καταλαβαίνετε, είναι ο κεντρικός μου άξονας.
5: Ναι. Αυτός που λύγιζε τα πιτία και τους έσκιζε. Ήταν ο Σίμης ο Πιτιοκάμπης από τη μυθολογία. Αλλά επειδή είναι αυτό το. Ο κορμός έχει αυτή την πλοκή
4: Και εγώ το διάλεξα ως κεντρικό έργο για να ουσιαστικά συγκρατήσει τη σύνθεση. Τελειώνει ο λόγος και συμπληρώνει την ενότητα μέσα. Και εδώ έχουμε όλους αυτούς που είναι οι σύντροφοι και συνομιλητές του ζωγράφου που δεν συνδέονται με την Έγινα και είναι και άνθρωποι διαφορετικών εποχών. Βλέπω την Πινελόπη Δέλτα, βλέπω τον Καραγάτση, βλέπω τον Παπαδιαμάντη, έτσι. Είναι διάφοροι πολύ αγαπημένοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι ως υπαρόντες, δεν γίνεται να μην είναι.
5: Μεγάλωσα σε μια αγροτική περιοχή που ακόμα δεν είχε εκμηχανιστεί, δεκαετία του 70 λέω, και υπήρχαν ακόμα οι καραγωγείς, εδώ στην Αίγινα το διατηρείται ακόμα, αλλά με ψυχαγωγικούς όρους και όχι μεταφορικούς.
4: Ναι.
5: Αυτή η εικόνα είναι πολύ ισχυρή, δηλαδή και τα σχήματα του αλόγου και κυρίως οι συμπεριφορές, ότι υπήρχε μια σκληρότητα απέναντί τους. Έκλειναν το βίο τους, δούλευαν όλα τα χρόνια και όταν κουτσένονταν ή γυρνούσαν, μπορούσαν να τα εκτελέσουν ή να τα δώσουν στους Ιταλούς για να τα πάρουν για κονσέρβες. Και αυτοί οι σκληροί, ήταν και προς εαυτούς τους σκληροί άνθρωποι αυτοί. Δεν λυπούνταν τον εαυτό τους, δούλευαν πάρα πολύ. Αυτό το ζώο λοιπόν δεν είναι ένα ζώο ζωοφιλίας, αστικό δηλαδή, μέσα από το αστικό βλέμμα. Είναι ένα ζώο που έχτισε την οικονομία, την τοπική οικονομία που εγώ τουλάχιστον έζησα και με ακολουθεί σε πολλά έργα και σε πολλές φάσεις της ζωής μου.
4: Εγώ θέλω να πω στο σημείο αυτό ότι μπορεί εγώ να έστησα την έκθεση και να έφτιαξα αυτή την αφήγηση, όμως τα έργα τα διαλέξαμε με τον Δημήτρη, διάλεξε μόνος του. Οπότε εγώ είχα να στήσω ένα αφήγημα, όπως το ένιωσα, με τα έργα που ο Δημήτρης μόνος του...
3: Που,
4: όχι, γιατί κοιτάξτε, μου είπες τι είσαι μόνη σου, αυτό που διάλεξα εγώ να φέρω. Οπότε ουσιαστικά ήδη, αναγκαστικά στο στήσιμο αυτό βλέπετε ήδη τη δική μου ερμηνεία. Είναι δεδομένο ότι δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Πολύ ωραία, η έκθεση άρχισε στην Έγινα. 350 έργα στον Νιάρχο. Εδώ φέραμε πάνω από 60, είναι τα σχέδια. Ας διαλέξουμε τι θέλουμε. Δεν έγινε έτσι. Ο Δημήτρης, θέλω να πω, εγώ όμως όφιλα να σεβαστώ το γεγονός ότι εκείνος ξαφνικά έφερε ένα έργο εντελώς χωριστό και μονάκριβο που είναι αυτό. Τι θα το έκανα αυτό το έργο, έπρεπε κάπως να το χειριστώ και να ενώνει πράγματα. Ενώ ότι αυτό ήταν. Του είχα πει ότι έχουμε τις δύο βιτρίνες και θέλω να έχω τα σχέδια μέσα και αυτός φρόντισε με εξαιρετικό αποτέλεσμα να προσθέσει. Δηλαδή το τελευταίο έργο τελείωσε χθες το πρωί, ήρθε ένα μισό τελειωμένο και ήρθε μέσα. Αλλά θέλω να πω...
5: Για λόγους δυσιδαιμονίας, ήταν 13 τα σχέδια και ήθελα να προσθέσω σαν τον Τερζάκη.
4: Τον Τερζάκη, αλλά υπήρχε όμως αυτή. Οπότε θέλω να πω, ναι. Και αυτά τα έργα που επέλεξα να μπουν εδώ και όχι στους αναγνώστες δίπλα, επίσης για μένα ήταν γεφύρωμα αυτής της περιήγησης που κάνουμε, γιατί θεωρώ ότι είναι δύο έργα που μπαίνουν μέσα στον τόπο εντελώς. Άρα τα χειρίστηκα όχι σαν αναγνώστες, αλλά σαν πρόσωπο μέσα στον τόπο. Και ύστερα εδώ έχουμε τον τόπο, με έναν τρόπο του μετά. Ο τόπος, έτσι όπως ξεδιπλώνεται μέσα στο εργαστήριο, είναι αυτά τα μεγαλύτερα έργα. Είπαμε τα μικρότερα, λαδοπαστέλ, είναι τα έργα που γίνονται με τη μηχανή και στο δρόμο. Αυτά είναι τα έργα του εργαστηρίου, που άρα είναι έργα τα οποία αποτυπώνουν αυτό περίπου που βλέπει ο ζωγράφος όν στο εργαστήριο. Και εκεί μου μίλησε, και είναι και γραμμένα αυτά, μπορείτε να διαβάσετε τώρα, μια άλλη στιγμή που θα έρθετε, για μια τριλογία ουσιαστικά, η οποία ξεκινάει από μια προσπάθεια επιμοιράσματος του έργου και έχοντας και απέναντί του ένα συγκεκριμένο κτίριο. Είναι αυτό που βλέπει, άρα αυτό που καλείται να χειριστεί. Τι είναι αυτό το κτίριο, Δημήτρη?
5: Είναι μια μοναχική διπλοκατοικία της δεκαετίας του 50, πάρα πολύ πλούσια οπτικά, γιατί περνάνε τα χρόνια και εσύ αποθέτεις πάνω σου τα σωρεύματά σου. δεν είναι το κτίριο, είσαι εσύ. Ξαναγεωγραφείσαι και κάθε φορά που πας, λες έχω λιγότερο χρόνο. Αυτό είναι στην πραγματικότητα. Και... έχω λιγότερο χρόνο. Και... και πρέπει αυτόν να τον χτίσω, δηλαδή να χτιστώ εντός του, μήπως μπορέσω και πάρω μια αναβολή. Είναι αυτή η οριστική αναβολή που όλοι θέλουμε.
4: Αυτό, περίπου έτσι. Αυτό όμως είναι και το κοιτάς και τώρα θα σου πω κάτι που δεν σου είπα όταν διάβασα αυτά τα σχόλια για αυτό το κτίριο, το οποίο είναι εκεί, θέλεις δεν θέλεις, είναι εκεί στο εργαστήριο. Έχω κι εγώ ένα τέτοιο κτίριο στη ζωή μου, λοιπόν, που είναι στην Αθήνα, στο αδιέξοδο που μένουμε, στη Σούτσου, στην πλατεία Μαβίλη, που είναι όλο πολυκατοικίες. Υπάρχει ακόμα στη γωνία το κτίριο το οποίο βλέπω εγώ από τη βεράντα μου. Το κτίριο το οποίο βλέπω στο αριστερό μου χέρι, όπως τρίβω στα διέξοδο για να παρκάρω στην πιλωτή μου. Είναι μία τριπλοκατοικία, παλαιά, με ένα πανοσύκομο που παραμένει όμως γοητευτικό και ένα κήπο που έχει μείνει άθικτος, στη μέση του κέντρου της Αθήνας. Είναι ένα κτίριο το οποίο με υποδέχθηκε το 1994, όταν μπήκαμε στο δικό μας διαμέρισμα. Έμαθα ότι οι 2-3 πολυκατοικίες γύρω-γύρω ανήκουν ουσιαστικά σε ξαδέλφια, σε αυτά, γιατί είχαν όλα αυτά τα οικόπεδα.
5: Τα αδερφομύρια που
4: δεν ακριβώς οι κάτοχοι αυτού του κτιρίου. Παραμένουν ακόμα 2 υπέργυρες αδελφές με τα νοικοκυριά τους, 2 ορόφους. Κάποια νέα παιδιά στο ισόγειο που είναι της Τρίτης, που μένουν στο εξωτερικό, που έρχονται και με ένα βανάκι. Και εμείς κοιτάμε σε αυτόν τον κήπο. Έχουν περάσει 32 χρόνια. Το σπίτι έχουν φύγει 2 σκυλάκια που τα ζήσαμε και δεν υπάρχουν πια. Εμείς είμαστε εκεί. Τα παιδιά μου, όταν μικρά, τα καλούσαν καμιά φορά να μπουν σε αυτόν τον κήπο και θέλαν πολύ να παίξουν εκεί, όταν ήταν τα παιδάκια του νοικοκυριού του σπιτιού. Φύγαν τα παιδιά μου, εμείς μεγαλώσαμε, το σπίτι είναι εκεί και το ξαναέβλεπα με τρομερή ένταση και έγραψα πράγματα με αφορμή αυτό μέσα στον εγκλισμό. Γιατί το σπίτι ζωντάνεψε. Είχαμε δίπλα και ένα οικόπεδο το οποίο χρησιμοποιούσαν η Ευρωκλινική και το Οφθαλμιατρικό Κέντρο Μισθών Οντάστο, ένα οικόπεδο που ανήκει σε κάποιο ίδρυμα, το οποίο όμως ήταν χώμα. Μέσα στον κορονοϊό βγαίναμε εκεί και κάναμε βόλτες. Ήταν ένας κήπος. Αυτό μετά όμως τσιμεντοποιήθηκε. Έχει παραμείνει ευτυχώς πάρκινγκ, δηλαδή δεν έχει κλείσει τη θέα προς την το Παστέρ, που είναι και αυτό ένας κήπος, αλλά είναι τσιμέντο με μπάρες κτλ. Δηλαδή φύγαν τα σαλιγκαράκια, οι πασχαλίτσες, τα πουλιά, από όλα αυτά. Αυτό είναι τέλος πάντων η δική μου μυθολογία κάθε μέρα. Και όταν είδα τα έργα αυτά με αφορμή αυτό το σπίτι που μένει πάντα εκεί, χαμογέλασα, γιατί έχω και εγώ το δικό μου τέτοιο σπίτι, για το οποίο έχω φανταστεί πάρα πολλά πράγματα. Ακριβώς. Και έτσι λοιπόν αυτή η περιήγηση στο λόγο και στον τόπο κλείνει με αυτούς τους άλλους τόπους, τους υπέροχους,

0: πράγματα, ακριβώς. Και έτσι λοιπόν αυτή η περιήγηση στο λόγο και στον τόπο κλείνει με αυτούς τους άλλους τόπους, τους υπέροχους. Αυτά τα έργα είδα να με παίρνουν από τα μούτρα πραγματικά, δηλαδή μου κόψαν την ανάσα και μετά έπρεπε να περάσει λίγη ώρα για να ασχοληθώ με τις σημειώσεις του Δημήτρη από τον ημιτό κτλ. Εδώ ουσιαστικά σε περιμένω να τα ανακαλύψεις, κλείνουν τον τόπο με έναν τρόπο εντυπωσιακό, μυστηριώδη, ερευώδη και ταυτόχρονα είναι η αφετηρία γιατί σίγουρα είναι από μινάρια και ενσωματώσεις περιπλανήσεων μιας παιδικής ηλικίας, αυτά που ήδη ακούσατε να λέει ο Δημήτρης, οι λύκοι που κατέβαιναν κτλ. Και είναι όλα εμείς αυτό και είναι όλα ο Δημήτρης με έναν τρόπο που όπως πολύ σωστά είπε στην αρχή, το ρώτησα πιο πολύ για να λάβω την απάντηση φυσικά γιατί το ξέρω, δεν είναι μια αναδρομική έκθεση, είναι μια έκθεση ενός προσωπικού αφηγήματος που είναι τα θέλω, τα βλέπω, τα αισθάνομαι, τα επιχειρώ ενός ζωγράφου και διανοούμενου που μας έχει κάνει μεγάλη χαρά που τον έχουμε εδώ. Εδώ θα βάλω μια τελεία.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και όποιος θέλει να μιλήσει.
2: Να σταθιάσω.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εμπορική έκθεση. Εκεί που το Έγινα Φιστίκι Φεστ συναντά τη γεύση από τον πολύτιμο καρπό της Έγινας. Η βόλτα στα περίπτερα της εμπορικής έκθεσης του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ είναι πάντα μια απολαυστική περιήγηση σε ό,τι πιο εκλεκτό έχει να παρουσιάσει βασισμένο στον πολύτιμο καρπό του φιστικιού. Στους πάγκους και στις προθήκες της εμπορικής έκθεσης εκατοντάδες προϊόντα από τοπικούς παραγωγούς, παραδοσιακά καταστήματα και επιχειρήσεις του νησιού συνέθεταν ένα πολύχρωμο μοσαϊκό γεύσεων, προϊόντων και δημιουργιών. Έμπειροι καλλιεργητές που για δεκαετίες καλλιεργούν με αγάπη και προσήλωση τις φιστικές τακτήματά τους παρουσίασαν πολύ καλή ποιότητα εντυπωσιάζοντας το κοινό. Αυτό που ξεχωρίζει χωρίς αμφιβολία είναι οι γεύσεις. Προϊόντα με άρωμα και γεύση φιστικιού, παραδοσιακές προτάσεις αλλά και σύγχρονες δημιουργίες. Συσκευασίες με ξεχωριστή αισθητική και επιχειρήσεις που εδώ και χρόνια έχουν συνδέσει το όνομά τους με την ποιότητα και τη δημιουργικότητα. Και πίσω από κάθε περίπτερο οι άνθρωποι που παρουσίαζαν τα προϊόντα τους με διάθεση να μιλήσουν στους επισκέπτες, να παρουσιάσουν τη δουλειά τους και να μοιραστούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προϊόντων τους. Μια βόλτα στην έκθεση του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ είναι και μια ευκαιρία να γνωρίσει κανείς την παραγωγή, τις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους που διατηρούν το γνήσιο προϊόν pop της Έγινας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Με μια συμβολική επιστροφή στις ρίζες της Αιγινήτικης Φιστικιάς ξεκίνησε το βράδυ της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου το 17ο Έγινα Φιστίκι Φεστ. Η τελετή έναρξη στην παραλία της Έγινας ήταν αφιερωμένη στους ανθρώπους που συνέδεσαν τη ζωή και την εργασία τους με τη γη και την καλλιέργεια του φιστικιού. Η έναρξη της βραδιάς έγινε με τη συμμετοχή του Μουσικού Συλλόγου Έγινας Μούσα, ο οποίος πεάνησε στην παραλιακή Λεωφόρο Δημοκρατίας δίνοντας το μουσικό στίγμα της έναρξης του φεστιβάλ. Λίγο αργότερα και ενώ είχε βραδιάσει, στην Παλαιά Προβλήτα έφτασε με μία βάρκα μία ομάδα αγροτών, παλιοί εγενήτες που έζησαν από τη γη και τη φιστικιά. Η άφηξή τους παρέπεμπε στις παλαιότερες

0: Πρώτες εποχές του νησιού, όταν η καλλιέργεια του φιστικιού αποτελούσε ένα από τα βασικά μέρη της αγροτικής και οικονομικής ζωής της Αίγινας. Την προβλήτα τους υποδέχθηκε μουσικά η φιλαρμονική της Μούσα, ενώ στη συνέχεια ξεκίνησε το θεατρικό δρόμενο στη σκιά της Φιστικιάς σε σχεδιασμό και επιμέλεια του Γιώργου Μπίτρου. Το δρόμενο χρησιμοποίησε το φως και τις σκιές για να αφηγηθεί μια ιστορία από την καθημερινότητα των ανθρώπων της Φιστικιάς. Οι μορφές των αγροτών εμφανίστηκαν πίσω από τη φωτισμένη επιφάνεια της σκηνής, αναπαραστώντας εργασίες και στιγμές από τον κύκλο της καλλιέργειας και της συγκομιδής. Από το ξημέρωμα και τη φροντίδα των δέντρων μέχρι το μάζεμα του καρπού, το καθάρισμα, την επεξεργασία και την πώλησή του, η παράσταση αναφέρθηκε στη ζωή των ανθρώπων που για πολλές δεκαετίες έζησαν γύρω από τη Φιστικιά και τον καρπό της. Η εικόνα των ανθρώπων πίσω από τις φωτισμένες επιφάνειες σε συνδυασμό με τη μουσική και την αφήγηση έδωσαν στην τελετή ένα διαφορετικό χαρακτήρα, μεταφέροντας την ιστορία της γεννήτικης Φιστικιάς μέσα από ένα θεατρικό δρόμενο βασισμένο στις σκιές. Έτσι η Φιστικιά και οι ανθρώποι της, που από ένα δέντρο στις αυλές και τα χωράφια της Αίγινας, εξελίχθηκε σε στοιχείο της αγροτικής και οικονομικής ταυτότητας του νησιού. Βρέθηκε έτσι στο επίκεντρο της πρώτης μεγάλης εκδήλωσης του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Με παρέλαση στην παραλία και συναυλία στην Παλαιά Προβλήτα έπεσε η αυλαία του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Με την καθιερωμένη παρέλαση των παιδιών και των εθελοντών και τη συναυλία του συγκροτήματος Transformers στην Παλαιά Προβλήτα ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής το 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Η τελευταία ημέρα της διοργάνωσης είχε στο επίκεντρο τους ανθρώπους που συμμετέχουν και στηρίζουν το φεστιβάλ, με μικρούς και μεγάλους να παίρνουν μέρος στην παρέλαση που πραγματοποιήθηκε στην παραλία της Αίγινας. Παιδιά, εθελοντές και μέλη του πρώτου συστήματος ναυτοπροσκόπων Αίγινας συμμετείχαν στη γιορτινή πομπή, κρατώντας τις σημαίες των προηγούμενων διοργανώσεων του φεστιβάλ. Η παρέλαση κινήθηκε κατά μήκος της παραλίας, δημιουργώντας μια ξεχωριστή εικόνα για το κλείσιμο της φετινής διοργάνωσης. Οι συμμετέχοντες με τη διάθεση και τον ενθουσιασμό τους έδωσαν τον τόνο της τελευταίας βραδιάς, πριν το ενδιαφέρον μεταφερθεί στην Παλαιά Προβλήτα για τη συναυλία. Εκεί οι Transformers ανέλαβαν να ολοκληρώσουν μουσικά το 17ο Αίγινα Φιστίκι Φεστ, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα βασισμένο σε μουσικές επιτυχίες των δεκαετιών του 80, του 90.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι.
0: Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε η φετινή διοργάνωση του Αίγινα Φιστίκι Φεστ και η εμπορική έκθεση, ύστερα από 4 ημέρες εκδηλώσεων, συναυλιών, παρουσιάσεων, εκθέσεων και δράσεων που ανέδειξαν για μία ακόμη χρονιά το φιστίκι, την παραγωγή αλλά και την πολιτιστική ζωή της Αίγινας. Εθιμοτυπική συνάντηση της ΠΕΔΑ με τη Δημοτική Αρχή Αίγινας στο Παλαιό Δημαρχείο. Το πλαίσιο της τριήμερης επίσκεψης εργασίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής την έγινε από 18 έως 20 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου εθιμοτυπική συνάντηση στο ιστορικό Παλαιό Δημαρχείο του νησιού. Ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς υποδέχτηκε θερμά τον πρόεδρο της ΠΕΔΑ και Δήμαρχο Γαλατσίου κ. Γιώργο Μαρκόπουλο, καθώς και τα μέλη της διοίκησης της Ένωσης. Κατά το χαιρετισμό του, ο κ. Ζορμπάς εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή για την παρουσία των αυτοδιοικητικών στελεχών στο νησί, σημειώνοντας ότι η επίσκεψη συμπίπτει με τη διεξαγωγή του Φεστιβάλ Φιστικιού, μιας κομβικής μεγάλης γιορτής για την Αίγινα που τιμά το εμβληματικό προϊόν pop του τόπου. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΠΕΔΑ, κ. Γιώργος Μαρκόπουλος, ευχαρίστησε τη Δημοτική Αρχή υπογραμμίζοντας το εξαιρετικό και εορταστικό κλίμα που επικρατεί στο νησί.
3: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι αυτοδιοικητικοί, σας καλωσορίζω σήμερα στο ιστορικό Δημαρχείο του Δήμου Αίγινας και στο όμορφο νησί μας. Είναι αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και τιμή να είστε, να βρίσκεστε στο νησί μας και για τις διαργασίες που έχει η ΠΕΔΑ. Εμείς αυτό το τριήμερο γιορτάζουμε το Φεστιβάλ Φιστικιού. Είναι μια πολύ σημαντική εορτή για εμάς. Τιμούμε αυτόν τον πολύτιμο καρπό, το οποίο είναι και προϊόν ΠΟΠ. Και σας ευχαριστώ θερμά που βρίσκεστε σήμερα εδώ. Πρόεδρε.
2: Εκ μέρους όλων των συναδέλφων στην ΠΕΔΑ, θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την φιλοξενία στο όμορφο νησί σας. Πραγματικά νιώθουμε ιδιαίτερα και πολύ όμορφα από την στιγμή που πατήσαμε το πόδι μας εδώ. Και βέβαια μέσα σε αυτές τις γιορτές ένα εορταστικό κλίμα επηρέασε και αυτό, θα ήθελα να πω. Και πραγματικά είμαστε στη διάθεσή σας σαν συνδικαλιστικό όργανο να ακούσουμε τα θέματά σας, τους προβληματισμούς σας, προκειμένου να μπορέσουμε και εμείς να γίνουμε αρρωγή στην προσπάθεια που κάνετε.
0: Η συνάντηση εντάσσεται στο τριήμερο πρόγραμμα των εργασιών της ΠΕΔΑ στο νησί, το οποίο περιλάμβανε τη συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες, καθώς και τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης με τη συμμετοχή δημάρχων του Αργοσαρονικού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Κυριακής. Μετά το πέρας τη συνάντηση στο Παλαιό Δημαρχείο, ακολούθησε γεύμα που παρέθεσε ο Δήμος της Αίγινας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
4: Καλημέρα, σας καλωσορίζουμε στο περίπτερό μας. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είμαστε η Σαρόνικ Φέρης, που 60 και περισσότερα χρόνια βρίσκεται στο πλευρό σας. Για ακόμη μια φορά στηρίζουμε το Αίγινα Φιστίκι Φεστ, όπου και φέτος έχουμε το δικό μας περίπτερο. Επισκεπτόμενοι λοιπόν το περίπτερό μας, μπορείτε να λάβετε συμμετοχή στον διαγωνισμό μας, όπου κληρώνουμε δωρεάν εισιτήρια. Ακόμη έχετε τη δυνατότητα να φωτογραφηθείτε με το τιμόνι και το καπέλο του καπετάνιου, να γνωρίσετε από κοντά όλα τα πλοία του στόλου μας και ακόμα να σας συστήσουμε το νέο πλοίο, την Καλλιρόη μας, που θα βρίσκεται σε λίγους μήνες στο νησί μας. Τέλος, η Αίγινα ταξιδεύει και μέσα από τα μάτια των παιδιών μας. Συγκεκριμένα, 250 παιδάκια ζωγράφισαν τη δική τους καρποστάλ, όπως φαντάζονται εκείνα την Αίγινα. Συμμετείχαν το πρώτο δημοτικό σχολείο Αίγινας, το δεύτερο δημοτικό, το σχολείο των Αγίων Ασωμάτων, του Βαθέως, καθώς και της Πέρδικας και το ΚΔΑΠ της Αίγινας.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Επικαιροποιήθηκαν τα κριτήρια για τις μειώσεις και απαλλαγές από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας στη συνεδρίασή του στις 26 Αυγούστου 2026 ενέκρινε ομόφωνα επί 13 ψηφισάντων μελών την απόφαση 67 του 2026 με την οποία επανακαθορίζονται οι ειδικές κοινωνικές κατηγορίες και τα εισοδηματικά και λοιπά κριτήρια για την ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο του Δήμου. Η προηγούμενη απόφαση που είχε ληφθεί το 2019 προέβλεπε μειώσεις στα δημοτικά τέλη για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως άτομα με αναπηρία, άπορους, πολυτέκνους, τρίτεκνους και μονογονεϊκές οικογένειες. Σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας, κρίθηκε αναγκαία επικαιροποίησή της καθώς είχε παρέλθει διάστημα αρκετών ετών και κρίθηκε ότι τα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα απαιτούν προσαρμογή των κριτηρίων. Πλήρης απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη. Με βάση την απόφαση, πλήρη απαλλαγή σε ποσοστό 100% για την κύρια κατοικία τους μπορούν να δικαιούνται οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, οι μακροχρόνια άνεργοι με διάρκεια ανεργίας άνω των 12 μηνών και οικογενειακό εισόδημα έως 9.000 ευρώ με συγχωρείτε. Τα άτομα με αναπηρία ποσοστού 80% και άνω, ανεξαρτήτως εισοδήματος υπό την προϋπόθεση ότι δεν εργάζονται. Μείωση 50%. Μείωση κατά 50% των δημοτικών τελών προβλέπεται για άτομα με αναπηρία, 67% έως 79% με οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Μονογονεϊκές οικογένειες με εισόδημα έως 22.000 ευρώ με προσαύξηση 3.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του ενός. Τρίτεκνες οικογένειες με εισόδημα έως 35.000 ευρώ, πολύτεκνες οικογένειες με εισόδημα έως 38.000 ευρώ με προσαύξηση 3.000 ευρώ για συνταξιούχους που λαμβάνουν εκάση έχουν ετήσιο εισόδημα έως 12.000 ευρώ. Τι θεωρείται εισόδημα? Ως εισόδημα λαμβάνεται υπόψη το συνολικό οικογενειακό εισόδημα όπως αυτό προκύπτει από το τελευταίο καθαριστικό σημείωμα της ΑΔΕ. Δεν συνυπολογίζονται σύμφωνα με την απόφαση αφορολόγητα κοινωνικά επιδόματα όπως επιδόματα αναπηρίας και παιδιού, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, επίδομα ανεργίας και επίδομα στέγασης. Η απαλλαγή ή η μείωση αφορά αποκλειστικά την κύρια κατοικία, είτε αυτή είναι ιδιόκτητη είτε μισθωμένη. Προβλέπεται επίσης δυνατότητα χρήσης του Ε9 συγγενικού προσώπου πρώτου βαθμού όταν η κατοικία αποτελεί κοινή κατοικία με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης περί κοινής διαμονής. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις? Για την ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο απαιτείται να μην υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο εκτός εάν αυτές έχουν ρυθμιστεί. Παράλληλα, δικαιούχοι υποχρεούνται σε αιτήσια επικαιροποίηση των δικαιολογητικών ή στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ότι δεν έχει μεταβληθεί κάποιο από τα στοιχεία που είχαν υποβληθεί. Η υπηρεσία του Δήμου διατηρεί επίσης το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται η αίτηση του ενδιαφερόμενου, αντίγραφο ταυτότητας ή άδειας διαμονής. Το τελευταίο καθαριστικό, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, Ε9 ή μισθωτήριο της κύριας κατοικίας και το τελευταίο απόκομα λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος. Ανάλογα με την περίπτωση απαιτούνται ακόμη απόφαση ΚΕΠΑ, βεβαίως ανεργίας, απόφαση ΟΠΕΚΑ ή υπεύθυνη δήλωση περί κοινής διαμονής, όπως είπαμε προηγουμένως. Στην αρχική εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας αναφερόταν ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων η 31η Μαρτίου κάθε έτους μαζί με την υποχρέωση αιτήσιας επικαιροποίησης των δικαιολογητικών. Η συγκεκριμένη προθεσμία δεν επαναλαμβάνεται στο διατακτικό της τελικής απόφασης που περιλαμβάνεται στο έγγραφο. Ο Δήμος προβλέπει ότι η απώλεια εσόδων από την εφαρμογή των μειώσεων και απαλλαγών θα καλυφθεί από την αύξηση των εσόδων που προκύπτει από τις διορθώσεις των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων, καθώς και από τον εξορθολογισμό των δαπανών καθαριότητας και φωτισμού. Με την απόφαση 67 του 2026, ο Δήμος Έγινας επικαιροποιεί έτσι το πλαίσιο του κοινωνικού τιμολογίου, καθορίζοντας συγκεκριμένες εισοδηματικές και κοινωνικές προϋποθέσεις για την ελάβρωση νοικοκυριών και πολιτών που ανήκουν στις προβλεπόμενες κατηγορίες.

0: ειδήσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Πριν 3 χρόνια, στις 17 του μηνός, είναι ακριβώς 3 χρόνια.
2: Έχουμε γιορτή, μεγάλη γιορτή.
1: Που έγινε η πινακοθήκη μας. Μέσα αυτά τα 3 χρόνια έχουμε κάνει 12 εκθέσεις. Η ντουζίνα μας κλείνει με τον Δημήτρη του Σεβαστάκη και είναι απίστευτα μεγάλη η χαρά και η τιμή που τον έχουμε μαζί μας. Μια έκθεση που πρωτοπαρουσιάστηκε, θα σας τα πούνε και οι ίδιοι, αλλά εντάξει, να δείξω ότι ξέρω κι εγώ κάτι, μαθαίνω δίπλα τους. Μια έκθεση που πρωτοπαρουσιάστηκε στην Εθνική Βιβλιοθήκη στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και υπό την αιγίδα, ας πούμε, αυτή η Ήρης είχε τη χαρά, την έμπνευση να το προτείνει στο Δημήτρη και ο Δημήτρης είχαμε τη μεγάλη χαρά και την τιμή να το αποδεχτεί. Σε ένα χώρο που εμείς έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ, είμαστε μια ομάδα πολύ σφιχτή και μικρή και ευέλικτη, θα έλεγα, και θεωρούμε ότι η δικιά σας παρουσία είναι αυτή που μας δίνει τη δύναμη να συνεχίζουμε και να μην ούτε να σκεφτόμαστε ούτε να υπολογίζουμε, γιατί τώρα θα μιλήσω εξ ονόματος όλων. Αυτό κυρίως βαρύνει την Ήρηδα και επίσης και τη Μαρία που εδώ μας υποδέχεται με τον άριστο τρόπο και έχει μια τεράστια φαντασία, μια τεράστια δημιουργικότητα και μια τεράστια ικανότητα να μας εψυχώνει, να εψυχώνει εμάς, αλλά κυρίως να εψυχώνει τα παιδιά στα πλαίσια καταπληκτικών εργαστηρίων που γίνονται εδώ. Σας καλωσορίζω λοιπόν με αυτήν την πλευρά μου. Δεν θέλω να μακρηγορήσω. Σας δίνω στην Ήρηδα και στο Δημήτρη που αυτό γι' αυτό ήρθατε. Να είστε καλά.
2: Ωραία. Είπαμε κάποια πράγματα χθες το βράδυ. Ήμασταν μαζί με τον Νίκο Πτερούδη, τον πρόεδρό μας, και τον Παναγή Μπουρλού Μιχάλη, στον οποίο έχουμε αυτό το χώρο. Το ξέρετε όλοι, το λέμε ξανά καθώς πλησιάζουμε στην επέτειο των 3 ετών. Και με το Φώτη τον Μπούντο είμαστε, έχουμε κάνει πραγματικά ό,τι μπορούμε. Λοιπόν, αυτή η πινακοθήκη θα κάνει πολλά πράγματα, πολύ περισσότερα ελπίζω από όσα έχει ήδη κάνει. Έχει το βλέμμα της στραμμένο στην Αίγινα και σε ό,τι αφορά στην Αίγινα άμεσα και έμεσα. Υπάρχει δηλαδή ένας μακρινός δεσμός, ακόμα και σε κάποιες εκθέσεις που δεν θα φαίνεται αυτός καθαρά, όπως την περίπτωση του Γιάννη Μετζικόφ ή του Ήμου στην Ελευθερία, που όμως τελικά συνάδει με το ποια είναι η Αίγινα, τι ρόλο έπαιξε στην ιστορία, καταβολές υπάρχουν, τι κληρονομιά έχει αφήσει και όλα αυτά. Και κάποιες άλλες εκθέσεις και δημιουργοί που καλούμε κοντά μας έχουν αμεσότερη σχέση. Ο Δημήτρης είναι μια ενδιάμεση περίπτωση, αλλά νομίζω μια πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή σε αυτό που προσπαθούμε σιγά σιγά να συγκροτήσουμε ως διαπίστευμα της πινακοθήκης και ιστορία της. Είμαστε φίλοι πολλά χρόνια, είναι ένας ζωγράφος που θεωρώ είναι πολύ σημαντικός, είναι μαθητής του Γιάννη Μόραλη, ήδη αυτό είναι μια εωρούμενη σκιά με την οποία ξεκινάμε το γιατί ο Δημήτρης την Αίγινα. Εξάλλου ο Μόραλης τον έφερε, εξάλλου στην αυλή του Νίκου Νικολάου πέρασε πολλά βράδια, μοιράστηκε σχέδια, οράματα και το γιατί της Αίγινας και το πώς του φωτός και όλα αυτά. Από εκεί και πέρα ο Δημήτρης είναι από τη Σάμο, έχει περάσει εκεί ένα μεγάλο μέρος της ζωής του. Η Σάμος κατοικεί σε όλα αυτά τα έργα με πάρα πολλούς τρόπους. Ο Δημήτρης επίσης είναι στον Ιμητό, εκεί είναι το εργαστήριό του, παίρνει τη μηχανή του, κάνει βόλτες, δουλεύει επί τόπου και όχι ζωγραφική τοπίου με έναν τρόπο απομακρυσμένο από το επί τόπου εκ των υστέρων. Και ταυτόχρονα ο Δημήτρης είναι ένας βαθιά διανοούμενος. Είναι ένας άνθρωπος που γράφει, που διαβάζει, που ζει και πορεύεται με τη ζώσα συντροφιά πολλών σημαντικών λογοτεχνών, τους οποίους φέρνει κοντά του σαν τάματα, σαν συνομιλητές, με έναν τρόπο ευέλικτο θα μπορούσα να πω, όχι παγωμένο. Και όλα αυτά τελικά είναι η ζωή του. Και όλα αυτά είναι ο λόγος και ο τόπος που είδα εγώ σε ένα μεγαλύτερο ανάπτυγμα τον περασμένο χειμώνα στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Και τότε ήδη είπα στον Δημήτρη θα ήθελα πάρα πολύ αυτή η έκθεση με έναν τρόπο δυνατό για τη δική μας πολύ μικρότερη πινακοθήκη να μπορέσει να έρθει. Το αφήσαμε αυτό ως συζήτηση προς υλοποίηση μετά το καλοκαίρι του είχα πει εγώ τότε. Όμως τα πράγματα έγιναν πιο γρήγορα για διάφορους πρακτικούς λόγους και εγώ έκανα ένα τηλέφωνο στον Δημήτρη μόλις τον Ιούλιο και τον ρώτησα αν αυτό που είχαμε πει θα μπορούσε να έρθει πιο κοντά τώρα και του ζήτησα όμως να μην έρθει ο Δημήτρης σαν ζωγράφος, σαν καλλιτέχνης, μόνο εξαιρετικός, να έρθει με το λόγο και τον τόπο. Οπότε στην περίπτωση αυτή έπρεπε να ζητήσουμε και τη σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Βιβλιοθήκης, γιατί ουσιαστικά οικειοποιούμαστε αυτό το αφήγημα που ήταν δικό τους. Ο Σταύρος Ζουμπουλάκης ήταν από την αρχή εξαιρετικά θετικός, όταν ειδικά του είπαμε πώς αυτό θα εξελιχθεί. Ίσως να τον δούμε και σε λίγο να ξαναπεράσει από εμάς τώρα. Ήταν μαζί μας χθες το βράδυ. Είναι ο πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Και εγώ θέλω να πω πριν αρχίσω να σας μιλώ για το τι είναι αυτή η έκθεση τελικά και το τι έχουμε φέρει εδώ, να πω ότι το γεγονός ότι στο τέλος της βραδιάς χθες δήλωσε πολύ χαρούμενος, για μένα είναι ένα τεράστιο δώρο, γιατί αν και παίρνω πάρα πολλές αποφάσεις προσωπικά, αναγκαστικά, όταν λειτουργώ με τις ευλογίες και με την υποέγκριση άδεια κάποιου άλλου, είμαι, οφείλω να πω, πιο διστακτική, οπότε ήθελα πραγματικά να είναι όλα εξαιρετικά. Λοιπόν, αυτή η έκθεση του Δημήτρη, ο λόγος και ο τόπος, συγκροτείται σε δύο ενότητες, σε μια διτότητα, η οποία φυσικά συμπλέκεται, δεν γίνεται αλλιώς, γιατί όλα αυτά είναι η ζωή του. Δηλαδή, ο λόγος γίνεται τόπος και ο τόπος γίνεται λόγος πάρα πολλές φορές. Ο λόγος έχει εντός του και τους λογοτεχνικούς, οι αληθινούς ήρωες σκοτεινών περιπετειών, τους παραβάτες με έναν τρόπο, είναι μια μικρή ενότητα. Έχει τους συγγραφείς, που είναι οι συμπαραστάτες του. Έχει τους αναγνώστες του, που τι είναι οι αναγνώστες, είναι η δικιά του προσωπική παρέα, είναι η οικία του. Και είναι και ταυτόχρονα οι ζωγράφοι οι οποίοι έχουν σταθεί κοντά του. Και ο τόπος είναι το επιτόπου αυτό που σας έλεγα, που δημιουργείται σε μικρότερα έργα, γιατί πραγματικά αποτυπώνει την περιραίωσα ατμόσφαιρα αυτού που βλέπει μπροστά του και είναι και ο μυθικός τόπος που μπορεί να είναι η Σάμος, όπως λέει ο Σταύρος ο Ζουμπουλάκης, μπορεί να είναι τα αναγνώσματα, μπορεί να είναι η παιδική ηλικία, μπορεί να είναι η Έγινα, λέγω, με πολλούς τρόπους. Είναι όλα αυτά τα μεγαλύτερα έργα με τους μυστήριους παφλασμούς των λύκων μέσα σε μια σκοτεινή θάλασσα, με τη γεμάτη σελήνη, με τα μακρινά καραβάκια που είναι μια εικόνα ίσως της Σάμου, ίσως της Έγινας, ίσως των αναγνώσεων, τα οποία είναι μια ελπίδα μέσα στο έρευος, όπως λέει ο Σταύρος. Είναι όλα αυτά και όλα αυτά συμπλέκονται και επίσης είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι κάθε ενότητα διαφορετική τη χειρίζεται ο Δημήτρης με άλλο μέσο. Είναι πολύ συγκεκριμένο δηλαδή, αυτά θα ήθελα να μας τα πει ο ίδιος, το γιατί τώρα το λάδι, τώρα το λαδοπαστέλ, τώρα η τέμπερα, τώρα το ακριλικό, τώρα το σχέδιο. Αλλά φυσικά όλα αυτά ενώνονται. Ο Δημήτρης είναι διδάσκος στο Πανεπιστήμιο, στη Σχολή Αρχιτεκτονικής. Όταν είσαι και δάσκαλος, αναγκαστικά ακόμα και πράγματα που εσύ τα κάνεις ενστικτοδός, βγαίνεις από πίσω και τα αναλύεις. Είναι αυτό που προσπαθώ και εγώ να κάνω τώρα. Δηλαδή, επειδή έχω διδάσκω και εγώ τέχνη και έχω μια ομάδα δικιά μου. Είναι διαφορετικό όταν πρέπει εσύ να βγεις απ' έξω από αυτό που βλέπεις και νιώθεις και να το ξανααποτυπώσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί πέραν του ότι μεταλαμβάνουν όλο αυτό το πράγμα κάποιοι άλλοι άνθρωποι και τους δίνει νέους δρόμους, συνειδητοποιείς κάποια πράγματα εσύ, είναι καλό για σένα πάνω απ' όλα. Και νιώθω ότι ο Δημήτρης αυτό το έχει κατακτήσει απόλυτα. Γι' αυτό και είναι τόσο πολύ απολαυστικός ο λόγος του. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να δώσω το λόγο και στον Δημήτρη και δεν ξέρω, να σε ρωτήσω αν τελικά αυτή η έκθεση είναι αναδρομική ή αν είναι μια σύσταση αυτού. Καλημέρα,
3: είναι,
2: Δημήτρη.
3: Καλημέρα. Είναι έργα που συνεχίζονται και επομένως δεν μπορείς να πεις ότι είναι αναδρομική.
2: Έτσι,
3: δηλαδή
2: έχω
3: κλείσει το κύκλο
2: ακριβώς
3: μου και κάνω μια ανασκευή και μια αναθεώρηση ή μια ανακεφαλαίωση. Στην πραγματικότητα είναι μια ευτυχισμένη πρόσκληση, καθόλου δύσκολα, πολύ τιμητική. Αυτό που λέει ο Δημήτρης δέχτηκε. Σιγά. Είναι δώρο. Είναι δώρο να σου προτείνουν σήμερα σε μια πραγματικότητα η οποία σε ξεπερνάει. Είναι δώρο. Εγώ τουλάχιστον το είπα και χθες, έχω πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση, οργανωμένη αυτοεκτίμηση, οργανωμένα χαμηλή αυτοεκτίμηση, δηλαδή αναμετρώμε μαζί της, δεν το έχω λύσει από τα παιδικά μου χρόνια, ξέρω ότι με αυτό θα προχωρήσω και μέχρι με αυτό θα τελειώσω. Αλλά αυτό μου δίνει, με κάνει να επιμένω για να θέλω να διορθώσω πράγματα, θέλω λίγο χρόνο ακόμα, θέλω λίγο χρόνο να μου δοθεί για να διορθώσω τα πράγματα και γι' αυτό ακριβώς χρησιμοποιώ εναλλακτικά υλικά που έχουν μια αθωότητα στην πραγματικότητα. Mm. Αυτό που πετυχαίνεις με τα ακριλικά χρώματα, στα αυτά τα σπαρακτικά πορτρέτα που είναι, ας το πούμε, πορτρέτα που εκκινούν από τη λογοτεχνία, παραβατικοί ήρωες. Η λογοτεχνία δεν σχετίζεται με το καλό. Η λογοτεχνία είναι μια μεγάλη αναθεώρηση του κακού και εξυγίανση του κακού και μετασχηματισμός του κακού σε καλό, γιατί μέσα από το γλώσσα αυτό γίνεται. Αλλά από αυτούς τους ερευόδεις, ας πούμε, ήρωες, στα in situ τοπία, στα τοπία επιτόπου, που είναι τα παστέλ, που δουλεύω, επειδή είναι ένα φορητό υλικό, τα παστέλ μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις οπουδήποτε, δεν έχεις κουζίνα, σταματάς εδώ τη μηχανή, σ' αρέσει αυτό. Μέσα, αυτό που βλέπεις βέβαια δεν είναι αυτό που συμβαίνει εκεί, είναι αυτό που συμβαίνει εντός σου και μυγνύεται με αυτό που συμβαίνει εκεί ή αυτό που συμβαίνει εκεί, το πραγματικό, διεγείρει. Και επομένως κάθε φορά είναι μια ανακεφαλαίωση. Υπάρχουν μικρές αναδρομικές σε κάθε έργο. Μικρές αναδρομικές, αναστοχασμοί, ανακεφαλαιώσεις σε κάθε έργο και σε κάθε στάδιο του έργου. Και τα μεγαλύτερα τοπία που είναι ανακεφαλαιωτικά, ο Γιώργος θα το θυμάται, μπροστά, εμείς μεγαλώσαμε σε μια πόλη έρημη το χειμώνα, με μια παραλιακή ζώνη σιωπηλή. Στο βάθος υπήρχε το Σάμος, το καραβάκι, που σε συνέδε πάντα με την ελπίδα ότι με κάτι, κάπου υπάρχουν κι άλλοι σε αυτή τη μοναχική πόλη, πολύ φουρτουνιασμένη βόρεια, και αυτή η μνήμη συνάντησε την Αίγινα και το βοριά της Αίγινας. Όχι το νότο, το βοριά της
2: είναι
3: Αίγινας.
2: Είναι το νησί το χειμώνα, το οποίο ξεχνάμε πολύ συχνά.
3: Όχι, αυτή ήταν η εικόνα ότι μου συνάντησε αυτό που είχα. Δηλαδή έγινε μια καταπληκτική συνάντηση των τοπίων εδώ και των τοπίων της παλαιοχώρας που είναι αγαπημένο. Αγαπημένος τόπος, δεν είναι μόνο τα αρχιτεκτονήματα, είναι όλη η τοπιακή οργάνωση. Με όλα αυτά προσπαθώ να τα καταφέρω και στα τοπία αυτά που δουλεύω από το εργαστήρι, τα που αντιγίστηκα, ας πούμε, ή τα ανακεφαλαιωτικά που είναι τα έργα, τα μπλε, με το μπλε βαθύ, με το φεγγάρι, είναι στην πραγματικότητα η προσωπική μου συμβολοποιία. Όταν ήμουν μικρός, κατέβαιναν τσακάλια, λύκοι, τα πλάθης. Στη Σάμο, για να φάνε, γιατί πίναγαν. Εμείς μέναμε πίσω, ήταν χωράφια και βουνό. Και μπροστά ήταν η θάλασσα. Είναι μια σειρά σπιτιών πάρα πολύ μοναχικών. Αυτό το βράδυ μετέβαλε το πιο οικείο πράγμα που ήταν τα χωράφια, ήταν το παιχνίδι, ήταν η μπάλα, το μετέβαλε το βράδυ σε κάτι άλλο, σε ένα κίνδυνο. Υπήρχε ένα κινδυνώδες περιβάλλον, πολύ εφρόσινο για τα παιδικά μου χρόνια. Φαίνεται ότι αυτά έχουν αναβιώσει σε αυτά τα έργα τα θαλασσινά με τα φεγγάρια και με τις... Εν πάση περιπτώσει, είναι τα προσωπικά μου σύμβολα. Ο καθένας φτιάχνει τα δικά του σύμβολα. Και ο καθένας στέκεται μπροστά στα έργα με αυθάδια. Και εγώ αυτό σας καλώ. Μην είστε ευσεβείς. Πάρτε αυτό που, αν μπορεί να σας δώσει, πάρτε αυτό που θέλετε, αυτό που χρειάζεστε. Νομίζω ότι αυτή είναι η πιο υγιής σχέση με τη ζωγραφική και την τέχνη. Η ήριδα, όλο το στήσιμο, όλη η αρχιτεκτονική σύλληψη, να ακούτε, έχει ξανασυγκροτηθεί η έκθεση.
2: Είναι μια άλλη έκθεση.
3: Είναι μια άλλη έκθεση και, ναι. και το έκανε η ήριδα. Εγώ δεν ασχολήθηκα καθόλου, με άγχωνε και όλες ήμουν έξω.
1: Παιδιά, συγγνώμη, δεν συνηθίζω και μάλιστα τον κύριο Μιλητή να τον διακόπτω, αλλά επειδή το έζησα, το μεταφέρω σαν βιωματική εμπειρία. Δεν έμπαινε καθόλου μέσα. Λέγοντάς μου ότι θέλει ένα ψυχρό βλέμμα, γιατί το ρώτησα. Θέλω μου λέει ένα ψυχρό βλέμμα και αυτό το βλέμμα το ψυχρό τον έβαζε στη διαδικασία να το ξαναδεί και εκείνος, από ό,τι κατάλαβα. Λειτουργήσε... Και δεν έμπαινε καθόλου. Ήθελε ακριβώς τη ματιά της ήριδας και τον τρόπο που η ήρις τα έβλεπε στο χώρο.
3: Ας πούμε τα τοπία, τα ξανασυνέθησε σαν ένα περιβάλλον. Ναι. Δεν είναι τα παστέλα, ας πούμε. Τα χτίσε με περιβάλλον, με τα κενά τους, με τους ρυθμούς τους. Διαταράσσονται οι ρυθμοί, δεν είναι γραμμική, ας πούμε, τέτοια. Είναι σύνθεση. Και με αυτόν τον τρόπο ξαναχτίζεται ένα έργο, ξαναχτίζεται με τη φιλοδοξία να ξαναχτιστεί ένα βλέμμα. Και κυρίως να υπάρξουμε κάπως καλά και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που Κυριακή πρωί έρχεστε σε μια εναλλακτική, ας πούμε, εκδήλωση έξω από την εθιμοτυπία, την Κυριακάτικη εθιμοτυπία που όλοι μας έχουμε απολαύσει τις Έλληνες.
2: Αυτό προσπάθησα ακριβώς να κάνω και σε ευχαριστώ. Στην Εθνική Βιβλιοθήκη υπήρχε μια διαφορετική παράταξη πραγμάτων. Υπήρχαν ενότητες που τις έβλεπες τη μία μετά την άλλη. Εδώ οι ενότητες αφενός συμπλέκονται, αφετέρου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Οπότε, επειδή θα ήθελα να πούμε δύο λόγια για τις ενότητες αυτές στον κόσμο και ειδικά να εξηγήσω κάποια πράγματα. Η έκθεση ξεκίνησε εδώ, όπως συχνά συμβαίνει, με ανάποδες αποφάσεις. Δηλαδή, δεν ξεκίνησε με το τι θα έβαζε εδώ, ξεκίνησε με το τι θα έβαζα πίσω. Είπα λοιπόν ότι πίσω, επειδή όταν στείλεις μια έκθεση σε ένα χώρο πολλές φορές και πολλές διαφορετικές εκθέσεις, το χώρο τον οικειοποιείσαι και καταλαβαίνεις και τι σου ζητάει. Εγώ λοιπόν ήξερα ότι πρέπει την ενότητα με τους λύκους και τη σελήνη να την ανακαλύψουμε στρίβοντας πίσω. Δεν μπορούσε να μας παίρνει από τα μούτρα με το που ερχόμασταν. Ήθελα αυτά τα μυστικά τοπία να είναι λίγο κρυμμένα. Όπως επίσης ήθελα λίγο κρυμμένοι να είναι οι παραβάτες που τους έφτιαξα μια χωριστή εσοχή. Οπότε ήταν περίπου δεδομένο για μένα ότι θα ξεκινούσαμε με τους αναγνώστες, που είναι οι οικοί του ζωγράφου, θα μπορούσαν να σας πει δύο λόγια για αυτούς, θα περιφερθούμε σε δύο λεπτά.
3: Δεν
2: ξαναλέω. Καλά, θα κάτσεις εδώ που είσαι, αλλά θα ρωτάμε τι είναι. Λοιπόν, και άρα ουσιαστικά πρώτα υπάρχει απόφαση των τοπίων του μύθου, μετά τα άλλα μεγάλα τοπία του εργαστηρίου απλώθηκαν εκεί. Ήρθαν εδώ, μετά γύρισα πίσω στο λόγο, δηλαδή ο λόγος είναι όσο επιτοπλίστων εδώ, στην πρώτη αίθουσα της Πινακοθήκης. Ξεκινάμε τους αναγνώστες που είναι οι συνοδοιπόροι του, στρίβουμε και βλέπουμε τους παραβάτες, για τους οποίους θα μπορούσα να μας πει ο Δημήτρης δύο λόγια σε λίγο. Και υπάρχει μια άλλη ενότητα, αυτή που ανασυνέθεσα με τα επιτόπια, σπαράγματα αυτά, τα οποία συνομιλούν με τους αναγνώστες με πολλούς τρόπους. Και υπάρχουν και οι δύο εξαιρετικές ενότητες μέσα στις βιτρίνες με τα σχέδια, τα οποία πλήθυναν εν όψη της έκθεσης που θα ερχόταν στην Έγινα. Και τι θέλω να πω, η μία βιτρίνα εκεί λέγεται «Ο Λόγος» και είναι μικρά σχέδια λογοτεχνών και διανοουμένων κυρίως, τα οποία εικονοποιούνται, δηλαδή...
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι
2: που έχουν συγκεντρωθεί γράφοντας το εικαστικό έργο του Δημήτρη. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια σύγκληση που έχει πολύ ενδιαφέρον. Και η άλλη βιτρίνα εδώ την έχω ονομάσει «Ο λόγος και ο τόπος», γιατί είναι σχέδια μόνο της Αίγινας. Και εκεί, θα συναντήσετε πολλές αγαπημένες σκιές, οι οποίες αποτελούν με πολλούς τρόπους και το δικό μας λόγο να υπάρξει αυτός ο τόπος. Mm. Έτσι. Οπότε, θα ήθελα να πούμε δύο λόγια για τους παραβάτες, γιατί είναι κάτι που πρέπει ο Δημήτρης να μας ξεκλειδώσει. Να καταλάβουν οι φίλοι μας τι είναι αυτές οι μορφές.
3: Άνθρωποι του εγκληματικού χώρου. Είναι άνθρωποι που γεννήθηκαν εντός του εγκλήματος και ένα επιμελημένο έγκλημα, δεν είναι όλοι στιγμιαίοι. Είναι άνθρωποι της μακροχρόνιας, έλογης, οργανωμένης παράβασης. Με πολύ μεγάλο σχέδιο, με φοβερά προβλήματα προσωπικά, κυρίως κακοποιημένοι από τους γονείς τους. Και με διέγειρε αυτό ότι ποτέ δεν, σαν να είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας που θες να το κρύψεις, το ανεπίσημο κομμάτι της κοινωνίας, ενώ στην πραγματικότητα η λογοτεχνία θεμελιώθηκε πάνω σε αυτούς, το έργο αυτό. Είναι στην πραγματικότητα όλη η λογοτεχνία, αρχαία τραγωδία, όλα τα μεγάλα κείμενα έχουν σχέση με τη διαχείριση του κακού.
2: Όχι με το Ριγκό, οι πάντες, Παπαδιαμάντη.
3: Και όχι μόνο η μαύρη λογοτεχνία, το νουάρ, ας πούμε, μυθιστόρημα. Όλοι στην πραγματικότητα, Παπαδιαμάντη, η φόνη, ας πούμε, το συνωνιστικό, η νουβέλα. Στην πραγματικότητα έχεις να διαχειριστείς αυτό το οποίο θεωρείς αδιανόητο. Είσαι αυτός που το χειρίζεται, υποτίθεται, και στην πραγματικότητα σε δεσμεύει και προσπαθείς να αναμετρηθείς και με θεολογικούς όρους. Με το κακό που υποστασιοποίησαν. Με αυτή την έννοια θεωρώ ότι σχετίζονται με την λογοτεχνία, με την ανάγνωση, με αυτόν τον κόσμο, ας πούμε, τον κόσμο των διανοωμένων και των λογοτεχνών, ως πρωταγωνιστές τους, ως αυτοί που τους ενέπνευσαν, ως αυτοί που υποστασιοποίησαν το μυθιστόρημα. Δεν το έγραψαν το μυθιστόρημα, αλλά το υποστασιοποίησαν, το έκαναν δυνατό να έρθει στην επιφάνεια από ένα ταλαντούχο λογοτέχνη, από το Χάμετ, αδικημένη περίπτωση, το Τσάντλερ, αδικημένες περιπτώσεις, παρκάραμε πίσω από έναν όρο, είναι πολύ μεγάλοι Αμερικάνοι λογοτέχνες, πολύ κοντά στο Γκέρουαγκ, ας πούμε, μορφολογικά και αισθητικά, κάπως έτσι.
2: Οπότε οι αναγνώστες που είναι οικοί του άνθρωποι, με έναν τρόπο αναμετρώνται, κοιτιούνται, συνυπάρχουν, θα μπορούσα να πω, με τους παραβατικούς.
3: Και τους λογοτέχνες.
2: Και τους λογοτέχνες, ακριβώς, που όλο αυτό τελικά είναι ο κόσμος μέσα στον οποίο κινούμαστε και κολυμπάμε και δημιουργούμε. Εδώ είναι οι άνθρωποι της Αίγινας, μας συντροφεύουν μορφές λογοτεχνών και καλλιτεχνών που έζησαν και δημιουργήσαν στην Αίγινα ή που την επισκέπτονταν συχνά. Είναι ο Μόραλης βεβαίως, είναι ο Καπράλος, είναι ο Νικολάου, είναι ο Καλμούχος, είναι ο Καζαντζάκης, είναι η Ζορσαρή, είναι ο Εγκονόπουλος, είναι ο Ηλίτης, ναι, υπάρχουν επάνω γραμμένα τα ονόματά τους, οπότε μπορείτε να τα δείτε όλα αυτά. Μου αρέσει πολύ αυτό που έχει γράψει ο Δημήτρης, για το σχέδιο. Το σχέδιο γράφει με συμφιλίωνε με το γραπτό κείμενο, αφού μπορούσα να μην διαβάσω, αλλά να δω τα τυπογραφικά σχήματα και τις διατάξεις του, σαν πειθαρχημένα σμήνη. Σιγά σιγά με το πέρασμα του χρόνου, τα σχέδια, οι σχέσεις, τα μολύβια διαφυρώνουν τις δύο περιοχές. Το λόγο και τον τόπο δηλαδή.
3: Και την εικαστικότητα του ζωγράφου. Παλιούς, δεν σας αφορά γιατί δεν το ζήσατε, αλλά θυμάστε τα βιβλία μας ότι ήταν πάρα πολύ φτωχά. Ήταν μαυρόασπρα, με ελάχιστες εικόνες, κειμενοκεντρικά βιβλία. Θυμάστε το Φασίολο, 26 σελίδες το... το θυμάστε? Λοιπόν, το οποίο ήταν, για να σε βάλει μέσα, είχε 26 σελίδες με μία εικόνα, ο Φασίολος, δηλαδή του Φασόλη. Το οποίο υποτίθεται ότι ήταν ο πιλότος για να καταλάβεις όλη την... συγκρότηση, ας πούμε, της φυτολογίας.
2: Ακριβώς.
3: Μεθοδολογικά, δηλαδή, αν πεις, εφιαλτικό, εφιαλτική επινόηση για ένα παιδί 13 χρονών που είναι στα ντουζένια του, που θέλει να βγει έξω, να παίξει μπάλα, θέλει να ερωτευτεί, θέλει... και ξαφνικά τον βάζεις 26 σε αυτή την έρημο. Αυτός ο καημός λοιπόν της φτωχής εικονογράφησης με ενέπνευσε πολύ στα σχέδια.
2: Αρμολογήθηκε ουσιαστικά αυτή η ενότητα, δίνοντας την ενότητα λίγο να περπατήσει μέσα της. Αυτή ήταν η ιδέα. Αυτά, για όποιους δεν ήταν πριν, είναι τα επιτόπια σχέδια που γίνονται με το Λάδο Παστέλ, που λέει και ο Δημήτρης είναι λίγο καμιά φορά περιφρονημένο υλικό, το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρουσα δυνατότητα. Και είναι τα έργα αυτά που έχουν εικόνες οι οποίες αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ που το κάνω αυτό με φωτογραφίζω για να σκέφτομαι, δεν δηλώνω φωτογράφηση, αν και μου αρέσει πολύ να φωτογραφίζω. Το γεγονός ότι περνάς από το ίδιο σημείο την επόμενη μέρα και είναι αλλιώς.
3: Και την επόμενη ώρα.
2: Και την επόμενη ώρα και είναι αλλιώς, ακριβώς. Και το επόμενο τέταρτο και είναι αλλιώς. Και η σκιά του είναι αλλιώς και η φόρμα του είναι αλλιώς. Και το χορταράκι δίπλα του είναι αλλιώς. Και εσύ είσαι εκεί. Και είσαι ο ίδιος και δεν είσαι. Όλο αυτό το πράγμα είναι ένα αποτύπωμα που φτερουγίζει έτσι με έναν πάρα πολύ όμορφο τρόπο. Και είναι εδώ. Με ρώτησε κάποιος χθες, Δημήτρη, τι θα πει Πιτιοκάμπης.
3: Πιτιοκάμπης
2: που είναι το έργο που έχω βάλει, ολιστής, αν καταλαβαίνετε, είναι ο κεντρικός μου άξονας.
3: Ναι. Αυτός που λύγιζε τα πηδεία και τους έσκιζε, ήταν ένας, ο Σίμης ο Πιτιοκάμπης από τη μυθολογία. Αλλά επειδή είναι αυτό το, έχει ένα, ο κορμός έχει αυτή την πλοκή,
2: και εγώ το διάλεξα ως κεντρικό έργο για να ουσιαστικά συγκρατήσει τη σύνθεση. Τελειώνει ο λόγος και συμπληρώνει την ενότητα τη μέσα. Και εδώ έχουμε όλους αυτούς που είναι οι σύντροφοι και συνομιλητές του ζωγράφου που δεν συνδέονται με την Έγινα και είναι και άνθρωποι διαφορετικών εποχών. Βλέπω την Πινελόπη Δέλτα, βλέπω τον Καραγάτση, βλέπω τον Παπαδιαμάντη, έτσι. Είναι διάφοροι πολύ αγαπημένοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι ως υπαρόντες, δεν γίνεται να μην είναι.
3: Μεγάλωσα σε μια αγροτική περιοχή που ακόμα δεν είχε εκμηχανιστεί, δεκαετία του 70 λέω, και υπήρχαν ακόμα οι καραγωγείς, εδώ στην Αίγινα το διατηρείται ακόμα, αλλά με ψυχαγωγικούς όρους και όχι μεταφορικούς.
2: Ναι.
3: Αυτή η εικόνα είναι πολύ ισχυρή, δηλαδή και τα σχήματα του αλόγου και κυρίως οι συμπεριφορές, ότι υπήρχε μια σκληρότητα απέναντί τους. Έκλειναν το βίο τους, δούλευαν όλα τα χρόνια και όταν κουτσένονταν ή γερνούσαν, μπορούσαν να τα εκτελέσουν ή να τα δώσουν στους Ιταλούς για να τα πάρουν για κονσέρβες. Και αυτοί οι σκληροί, ήταν και προς τους εαυτούς τους σκληροί άνθρωποι αυτοί. Δεν λυπούνταν τον εαυτό τους, δούλευαν πάρα πολύ. Αυτό το ζώο λοιπόν δεν είναι ένα ζώο ζωοφιλίας, αστικό δηλαδή, μέσα από το αστικό βλέμμα. Είναι ένα ζώο που έχτισε την οικονομία, την τοπική οικονομία που εγώ τουλάχιστον έζησα και με ακολουθεί σε πολλά έργα και σε πολλές φάσεις της ζωής μου.
2: Εγώ θέλω να πω στο σημείο αυτό ότι μπορεί εγώ να έστησα την έκθεση και να έφτιαξα αυτή την αφήγηση, όμως τα έργα τα διαλέξαμε με τον Δημήτρη, διάλεξε μόνος του. Οπότε εγώ είχα να στήσω ένα αφήγημα, όπως το ένιωσα, με τα έργα που ο Δημήτρης μόνος του... Που, όχι, γιατί κοιτάξτε, μου είπες τι είσαι μόνη σου, αυτό που διάλεξα εγώ να φέρω. Οπότε ουσιαστικά ήδη, αναγκαστικά στο στήσιμο αυτό βλέπετε ήδη τη δική μου ερμηνεία. Είναι δεδομένο ότι δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Πολύ ωραία η έκθεση, άρα στην Έγινα. 350 έργα στον Νιάρχο, εδώ φέραμε πάνω από 60, είναι τα σχέδια. Ας διαλέξουμε τι θέλουμε. Δεν έγινε έτσι. Ο Δημήτρης, θέλω να πω, εγώ όμως όφιλα να σεβαστώ το γεγονός ότι εκείνος ξαφνικά έφερε ένα έργο εντελώς χωριστό και μονάκριβο που είναι αυτό. Τι θα το έκανα αυτό το έργο, έπρεπε κάπως να το χειριστώ και να ενώνει πράγματα. Ενώ ότι αυτό ήταν, του είχα πει ότι έχουμε τις δύο βιτρίνες και θέλω να έχω τα σχέδια μέσα και αυτός φρόντισε με εξαιρετικό αποτέλεσμα να προσθέσει. Δηλαδή το τελευταίο έργο τελείωσε χθες το πρωί, ήρθε ένα μισοτελειωμένο και ήρθε μέσα. Αλλά θέλω να πω.
3: Για λόγους της ηδαιμονίας. Ήταν 13 τα σχέδια και ήθελα να προσθέσω. Σαν τον Τερζάκη.
2: Τον Τερζάκη. Αλλά υπήρχε όμως αυτή. Οπότε θέλω να πω. Ναι. Και. Αυτά τα έργα που επέλεξα να μπουν εδώ και όχι στους αναγνώστες δίπλα, επίσης για μένα ήταν γεφύρωμα αυτής της περιήγησης που κάνουμε, γιατί θεωρώ ότι είναι δύο έργα που μπαίνουν μέσα στον τόπο εντελώς. Άρα τα χειρίστηκα όχι σαν αναγνώστες, αλλά σαν πρόσωπα μέσα στον τόπο. Και ύστερα εδώ έχουμε τον τόπο με έναν τρόπο του μετά. Ο τόπος, έτσι όπως ξεδιπλώνεται μέσα στο εργαστήριο, είναι αυτά τα μεγαλύτερα έργα. Είπαμε τα μικρότερα λαδοπαστέλ, είναι τα έργα που γίνονται με τη μηχανή και στο δρόμο. Αυτά είναι τα έργα του εργαστηρίου, που άρα είναι έργα τα οποία αποτυπώνουν αυτό περίπου που βλέπει ο ζωγράφος όν στο εργαστήριο. Και εκεί μου μίλησε, και είναι και γραμμένα αυτά, μπορείτε να διαβάσετε τώρα, μια άλλη στιγμή που θα έρθετε, για μία τριλογία ουσιαστικά, η οποία ξεκινάει από μία προσπάθεια επιμοιράσματος του έργου και έχοντας και απέναντί του ένα συγκεκριμένο κτίριο. Είναι αυτό που βλέπει, άρα αυτό που καλείται να χειριστεί. Τι είναι αυτό το κτίριο, Δημήτρη?
3: Είναι μια μοναχική διπλοκατοικία της δεκαετίας του 50, πάρα πολύ πλούσια οπτικά, γιατί περνάνε τα χρόνια και εσύ αποθέτεις πάνω σου τα σωρεύματά σου. Δεν είναι το κτίριο, είσαι εσύ. Ξαναγεωγραφείσαι και κάθε φορά που πας, λες έχω λιγότερο χρόνο. Αυτό είναι στην πραγματικότητα. Έχω λιγότερο χρόνο. Και πρέπει αυτόν να τον χτίσω, δηλαδή να χτιστώ εντός του, μήπως μπορέσω και πάρω μια αναβολή. Είναι αυτή η οριστική αναβολή που όλοι θέλουμε.
2: Αυτό,
3: περίπου έτσι.
2: Αυτό όμως είναι εκεί και το κοιτάς και τώρα θα σου πω κάτι που δεν σου είπα όταν διάβασα αυτά τα σχόλια για αυτό το κτίριο, το οποίο είναι εκεί, θέλεις δεν θέλεις, είναι εκεί στο εργαστήριο. Έχω κι εγώ ένα τέτοιο κτίριο στη ζωή μου, λοιπόν, που είναι στην Αθήνα, στο αδιέξοδο που μένουμε, στη Σούτσου, στην πλατεία Μαβίλη, που είναι όλο πολυκατοικίες. Υπάρχει ακόμα στη γωνία το κτίριο το οποίο βλέπω εγώ από τη βεράντα μου. Το κτίριο το οποίο βλέπω στο αριστερό μου χέρι, όπως τρίβω στα αδιέξοδο για να παρκάρω στην πιλωτή μου. Είναι μία τριπλοκατοικία, παλαιά, με ένα πανοσύκομο που παραμένει όμως γοητευτικό και ένα κήπο που έχει μείνει άθικτος, στη μέση του κέντρου της Αθήνας. Είναι ένα κτίριο το οποίο με υποδέχθηκε το 1994, όταν μπήκαμε στο δικό μας διαμέρισμα. Έμαθα ότι οι 2-3 πολυκατοικίες γύρω-γύρω ανήκουν ουσιαστικά σε ξαδέλφια, σε αυτά, γιατί είχαν όλα αυτά τα οικόπεδα.
3: Τα αδερφομύρια που
2: ακριβώς οι κάτοχοι αυτού του κτηρίου. Παραμένουν ακόμα 2 υπέργυρες αδελφές με τα νοικοκυριά τους, τους 2 ορόφους. Κάποια νέα παιδιά στο ισόγειο που είναι της Τρίτης, που μένουν στο εξωτερικό, που έρχονται και με ένα βανάκι. Και εμείς κοιτάμε σε αυτόν τον κήπο. Έχουν περάσει 32 χρόνια. Το σπίτι έχουν φύγει 2 σκυλάκια που τα ζήσαμε και δεν υπάρχουν πια. Εμείς είμαστε εκεί. Τα παιδιά μου, όταν μικρά, τα καλούσαν καμιά φορά να μπουν σε αυτόν τον κήπο και θέλαν πολύ να παίξουν εκεί, όταν ήταν τα παιδάκια του νοικοκυριού, του σπιτιού. Φύγαν τα παιδιά μου, εμείς μεγαλώσαμε, το σπίτι είναι εκεί και το ξαναέβλεπα με τρομερή ένταση και έγραψα πράγματα με αφορμή αυτό μέσα στον εγκλεισμό. Γιατί το σπίτι ζωντάνεψε. Είχαμε δίπλα και ένα οικόπεδο το οποίο χρησιμοποιούσαν η Ευρωκλινική και το Θαλμιατικό Κέντρο μισθώνοντάς το. Ένα οικόπεδο που ανήκει σε κάποιο ίδρυμα, το οποίο όμως ήταν χώμα. Μέσα στον κορονοϊό βγαίναμε εκεί και κάναμε βόλτες. Ήταν ένας κήπος. Αυτό μετά όμως τσιμεντοποιήθηκε. Έχει παραμείνει ευτυχώς πάρκινγκ, δηλαδή δεν έχει κλείσει τη θέα προς την το Παστέρ, που είναι και αυτό ένας κήπος, αλλά είναι τσιμέντο με μπάρες κτλ. Δηλαδή φύγαν τα σαλιγκαράκια, οι πασχαλίτσες, τα πουλιά, από όλα αυτά. Αυτό είναι τέλος πάντων η δική μου μυθολογία κάθε μέρα. Και όταν είδα τα έργα αυτά με αφορμή αυτό το σπίτι που μένει πάντα εκεί, χαμογέλασα, γιατί έχω και εγώ το δικό μου τέτοιο σπίτι, για το οποίο έχω φανταστεί πάρα πολλά πράγματα. Ακριβώς. Και έτσι λοιπόν αυτή η περιήγηση στο λόγο και στον τόπο κλείνει με αυτούς τους άλλους τόπους, τους υπέροχους. Αυτά τα έργα είδα να με παίρνουν από τα μούτρα πραγματικά, δηλαδή μου κόψαν την ανάσα και μετά έπρεπε να περάσει λίγη ώρα για να ασχοληθώ με τις σημειώσεις του Δημήτρη από τον Ημιτό κτλ. Εδώ ουσιαστικά σε περιμένω να τα ανακαλύψεις, κλείνουν τον τόπο με έναν τρόπο εντυπωσιακό, μυστηριώδη, ερευώδη και ταυτόχρονα είναι η αφετηρία γιατί σίγουρα είναι από μινάρια και ενσωματώσεις περιπλανήσεων μιας παιδικής ηλικίας, αυτά που ήδη ακούσατε να λέει ο Δημήτρης, οι λύκοι που κατέβαιναν κτλ. Και είναι όλα εμείς αυτό και είναι όλα ο Δημήτρης με έναν τρόπο που όπως πολύ σωστά είπε στην αρχή, το ρώτησα πιο πολύ για να λάβω την απάντηση φυσικά γιατί το ξέρω, δεν είναι μια αναδρομική έκθεση, είναι μια έκθεση ενός προσωπικού αφηγήματος που είναι τα θέλω, τα βλέπω, τα αισθάνομαι, τα επιχειρώ ενός ζωγράφου και διανοούμενου που μας έχει κάνει μεγάλη χαρά που τον έχουμε εδώ. Εδώ θα βάλω μια τελεία.
3: Ωραία. Ευχαριστούμε, πάρα,
2: ευχαριστούμε
3: πολύ.
2: Πάρα πολύ. Και όποιος θέλει να μιλήσει.
3: Ναι.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
4: Εμπορική έκθεση. Εκεί που το Aegina Fistiki Fest συναντά τη γεύση από τον πολύτιμο καρπό της Αίγινας. Η βόλτα στα περίπτερα της εμπορικής έκθεσης του 17ου Aegina Fistiki Fest είναι πάντα μια απολαυστική περιήγηση σε ό,τι πιο εκλεκτό έχει να παρουσιάσει βασισμένο στον πολύτιμο καρπό του φιστικιού. Στους πάγκους και στις προθήκες της εμπορικής έκθεσης εκατοντάδες προϊόντα από τοπικούς παραγωγούς, παραδοσιακά καταστήματα και επιχειρήσεις του νησιού συνέθεταν ένα πολύχρωμο μοσαϊκό γεύσεων, προϊόντων και δημιουργιών. Έμπειροι καλλιεργητές που για δεκαετίες καλλιεργούν με αγάπη και προσήλωση τις φυστικές τακτήματά τους, παρουσίασαν πολύ καλή ποιότητα εντυπωσιάζοντας το κοινό. Αυτό που ξεχωρίζει χωρίς αμφιβολία είναι οι γεύσεις. Προϊόντα με άρωμα και γεύση φυστικιού, παραδοσιακές προτάσεις, αλλά και σύγχρονες δημιουργίες. Συσκευασίες με ξεχωριστή αισθητική και επιχειρήσεις που εδώ και χρόνια έχουν συνδέσει το όνομά τους με την ποιότητα και τη δημιουργικότητα. Και πίσω από κάθε περίπτερο οι άνθρωποι που παρουσίαζαν τα προϊόντα τους, με διάθεση να μιλήσουν στους επισκέπτες, να παρουσιάσουν τη δουλειά τους και να μοιραστούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προϊόντων τους. Μια βόλτα στην έκθεση του 17ου Aegina Fistiki Fest είναι και μια ευκαιρία να γνωρίσει κανείς την παραγωγή, τις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους που διατηρούν το γνήσιο προϊόν pop της Αίγινας. Με μια συμβολική επιστροφή στις ρίζες της αιγινήτικης φιστικιάς ξεκίνησε το βράδυ της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου το 17ο Aegina Fistiki Fest. Η τελετή έναρξη στην παραλία της Αίγινας ήταν αφιερωμένη στους ανθρώπους που συνέδεσαν τη ζωή και την εργασία τους με τη γη και την καλλιέργεια του φιστικιού. Η έναρξη της βραδιάς έγινε με τη συμμετοχή του Μουσικού Συλλόγου Αίγινας Μούσα, ο οποίος πεάνησε στην παραλιακή Λεωφόρο Δημοκρατίας δίνοντας το μουσικό στίγμα της έναρξης του φεστιβάλ. Λίγο αργότερα και ενώ είχε βραδιάσει, στην Παλαιά Προβλήτα έφτασε με μία βάρκα μία ομάδα αγροτών, παλιοί εγενήτες που έζησαν από τη γη και τη φυστικιά. Η άφηξή τους παρέπεμπε στις παλαιότερες εποχές του νησιού, όταν η καλλιέργεια του φυστικιού αποτελούσε ένα από τα βασικά μέρη της αγροτικής και οικονομικής ζωής της Αίγινας. Την Προβλήτα τους υποδέχθηκε μουσικά η Φιλαρμονική της Μούσα, ενώ στη συνέχεια ξεκίνησε το θεατρικό δρόμενο στη σκιά της Φιστικιάς σε σχεδιασμό και επιμέλεια του Γιώργου Μπίτρου. Το δρόμενο χρησιμοποίησε το φως και τις σκιές για να αφηγηθεί μια ιστορία από την καθημερινότητα των ανθρώπων της Φιστικιάς. Οι μορφές των αγροτών εμφανίστηκαν πίσω από τη φωτισμένη επιφάνεια της σκηνής, αναπαραστώντας εργασίες και στιγμές από τον κύκλο της καλλιέργειας και της συγκομιδής. Από το ξημέρωμα και τη φροντίδα των δέντρων μέχρι το μάζεμα του καρπού, το καθάρισμα, την επεξεργασία και την πώλησή του, η παράσταση αναφέρθηκε στη ζωή των ανθρώπων που για πολλές δεκαετίες έζησαν γύρω από τη Φιστικιά και τον καρπό της. Η εικόνα των ανθρώπων πίσω από τις φωτισμένες επιφάνειες σε συνδυασμό με τη μουσική και την αφήγηση έδωσαν στην τελετή ένα διαφορετικό χαρακτήρα, μεταφέροντας την ιστορία της γεννήτικης Φιστικιάς μέσα από ένα θεατρικό δρόμενο βασισμένο στις σκιές. Έτσι η Φιστικιά και οι ανθρώποι της, που από ένα δέντρο στις αυλές και τα χωράφια της Έγινας, εξελίχθηκε σε στοιχείο της αγροτικής και οικονομικής ταυτότητας του νησιού. Βρέθηκε έτσι στο επίκεντρο της πρώτης μεγάλης εκδήλωσης του 17ου Έγινα Φιστίκι Fest.

Με παρέλαση στην παραλία και συναυλία στην παλαιά Προβλήτα, έπεσε η αυλαία του 17ου έγινε αφιστίκη φεστ. Με την καθιερωμένη παρέλαση των παιδιών και των εθελοντών και τη συναυλία του συγκροτήματος Transformers στην παλαιά Προβλήτα, ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής το 17ο έγινε αφιστίκη φεστ. Η τελευταία ημέρα της διοργάνωσης είχε στο επίκεντρο τους ανθρώπους που συμμετέχουν και στηρίζουν το φεστιβάλ, με μικρούς και μεγάλους να παίρνουν μέρος στην παρέλαση που πραγματοποιήθηκε στην παραλία της Έγινας. Παιδιά, εθελοντές και μέλη του πρώτου συστήματος ναυτοπροσκόπων Έγινας συμμετείχαν στη γιορτινή πομπή, κρατώντας τις σημαίες των προηγούμενων διοργανώσεων του φεστιβάλ. Η παρέλαση κινήθηκε κατά μήκος της παραλίας, δημιουργώντας μια ξεχωριστή εικόνα για το κλείσιμο της φετινής διοργάνωσης.

0: είχαν στη γιορτινή πομπή, κρατώντας τις σημαίες των προηγούμενων διοργανώσεων του φεστιβάλ. Η παρέλαση κινήθηκε κατά μήκος της παραλίας, δημιουργώντας μια ξεχωριστή εικόνα για το κλείσιμο της φετινής διοργάνωσης. Οι συμμετέχοντες με τη διάθεση και τον ενθουσιασμό τους έδωσαν τον τόνο της τελευταίας βραδιάς, πριν το ενδιαφέρον μεταφερθεί στην παλαιά προβλήτα για τη συναυλία. Εκεί οι Transformers ανέλαβαν να ολοκληρώσουν μουσικά το 17ο έγινε Αφιστίκη Fest, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα βασισμένο σε μουσικές επιτυχίες των δεκαετιών του 80, του 90 και του 2000. Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε η φετινή διοργάνωση του έγινε Αφιστίκη Fest και η εμπορική έκθεση, ύστερα από 4 ημέρες εκδηλώσεων, συναυλιών, παρουσιάσεων, εκθέσεων και δράσεων που ανέδειξαν για μία ακόμη χρονιά το Φιστίκι, την παραγωγή αλλά και την πολιτιστική ζωή της Αίγινας. Εθιμοτυπική συνάντηση της ΠΕΔΑ με τη Δημοτική Αρχή Αίγινας στο Παλαιό Δημαρχείο. Το πλαίσιο της τριήμερης επίσκεψης εργασίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής την Αίγινα από 18 έως 20 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου εθιμοτυπική συνάντηση στο ιστορικό Παλαιό Δημαρχείο του νησιού. Ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς υποδέχτηκε θερμά τον πρόεδρο της ΠΕΔΑ και Δήμαρχο Γαλατσίου κ. Γιώργο Μαρκόπουλο, καθώς και τα μέλη της διοίκησης της Ένωσης. Κατά το χαιρετισμό του, κ. Ζορμπάς εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή για την παρουσία των αυτοδιοικητικών στελεχών στο νησί, σημειώνοντας ότι η επίσκεψη συμπίπτει με τη διεξαγωγή του Φεστιβάλ Φιστικιού, μιας κομβικής μεγάλης γιορτής για την Αίγινα που τιμά το εμβληματικό προϊόν pop του τόπου. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΠΕΔΑ, κ. Γιώργος Μαρκόπουλος, ευχαρίστησε τη Δημοτική Αρχή, υπογραμμίζοντας το εξαιρετικό και εορταστικό κλίμα που επικρατεί στο νησί.
1: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι αυτοδιοικητικοί, σας καλωσορίζω σήμερα στο ιστορικό Δημαρχείο του Δήμου Αίγινας και στο όμορφο νησί μας. Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και τιμή να είστε, να βρίσκεστε στο νησί μας και για τις αντιεργασίες που έχει η ΠΕΔΑ. Εμείς αυτό το τριήμερο γιορτάζουμε το Φεστιβάλ Φιστικιού. Είναι μια πολύ σημαντική εορτή για εμάς. Τιμούμε αυτό τον πολύτιμο καρπό, το οποίο είναι και προϊόν pop. Και σας ευχαριστώ θερμά που βρίσκεστε σήμερα εδώ. Πρόεδρε.
2: Εκ μέρους όλων των συναδέλφων στην ΠΕΔΑ, θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την φιλοξενία στο όμορφο νησί σας. Πραγματικά νιώθουμε ιδιαίτερα και πολύ όμορφα από τη στιγμή που πατήσαμε το πόδι μας εδώ. Και βέβαια μέσα σε αυτές τις γιορτές ένα εορταστικό κλίμα επηρέασε και αυτό, θα ήθελα να πω. Και πραγματικά είμαστε στη διάθεσή σας σαν συνδικαλιστικό όργανο να ακούσουμε τα θέματά σας, τους προβληματισμούς σας, προκειμένου να μπορέσουμε και εμείς να γίνουμε αρρωγή στην προσπάθεια που κάνετε.
0: Η συνάντηση εντάσσεται στο τριήμερο πρόγραμμα των εργασιών της ΠΕΔΑ στο νησί, το οποίο περιλάμβανε τη συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες, καθώς και τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης με τη συμμετοχή δημάρχων του Αργοσαρονικού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Κυριακής. Μετά το πέρας τη συνάντηση στο Παλαιό Δημαρχείο, ακολούθησε γεύμα που παρέθεσε ο Δήμος της Αίγινας.
3: Καλημέρα, σας καλωσορίζουμε στο περίπτερό μας. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είμαστε η Saronic Ferries, που 60 και περισσότερα χρόνια βρίσκεται στο πλευρό σας. Για ακόμη μια φορά στηρίζουμε το Αίγινα Φιστίκι Fest, όπου και φέτος έχουμε το δικό μας περίπτερο. Επισκεπτόμενοι λοιπόν το περίπτερό μας, μπορείτε να λάβετε συμμετοχή στον διαγωνισμό μας, όπου κληρώνουμε δωρεάν εισιτήρια. Ακόμη έχετε τη δυνατότητα να φωτογραφηθείτε με το τιμόνι και το καπέλο του καπετάνιου, να γνωρίσετε από κοντά όλα τα πλοία του στόλου μας και ακόμα να σας συστήσουμε το νέο πλοίο, την Καλλιρόη μας, που θα βρίσκεται σε λίγους μήνες στο νησί μας. Τέλος, η Έγινα ταξιδεύει και μέσα από τα μάτια των παιδιών μας. Συγκεκριμένα, 250 παιδάκια ζωγράφισαν τη δική τους καρποστάλ, όπως φαντάζονται εκείνα την Έγινα. Συμμετείχαν το πρώτο δημοτικό σχολείο Έγινας, το δεύτερο δημοτικό, το σχολείο των Αγίων Ασωμάτων,

0: του βαθέως καθώς και της Πέρδικας και το ΚΔΑΠ της Αίγινας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Μια μεγάλη μουσική βραδιά με τραγούδια που σημάδεψαν τις δεκαετίες του 80 και του 90 πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής στον Άγιο Νικόλαο το Θαλασσινό στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Ήταν ένα μεγάλο πάρτι που συγκέντρωσε επίσης ένα πολύ μεγάλο κοινό στην προβλήτα του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού, το οποίο διασκέδασε από την αρχή μέχρι το τέλος σε ένα πρόγραμμα γεμάτο γνωστές επιτυχίες. Στη σκηνή βρέθηκαν ο Κώστας Μπίγαλης, η Μαντώ, η Πολίνα και η Σοφία Βόσου, τέσσερις καλλιτέχνες που συνδέθηκαν έντονα με το ελληνικό τραγούδι των δύο δεκαετιών και παρουσίασαν ένα πρόγραμμα βασισμένο σε μεγάλες προσωπικές τους επιτυχίες. Η πλατεία και κάθε διαθέσιμος χώρος ήταν γεμάτος, ενώ όσο εξελισσόταν η συναυλία, το κοινό συμμετείχε όλο και πιο έντονα, τραγουδώντας μαζί με τους καλλιτέχνες. Η παρουσία των τεσσάρων ερμηνευτών επί σκηνής έδωσε στη βραδιά το χαρακτήρα ενός μεγάλου πάρτι, με τις εναλλαγές των τραγουδιών να κρατούν το ενδιαφέρον του κοινού και να δημιουργούν ένα έντονα διασκεδαστικό κλίμα. Ξεχωριστές ήταν και οι στιγμές τις οποίες οι καλλιτέχνες τραγούδησαν μαζί με τη Μαντώ, την Πολίνα και τη Σοφία Βόσου να μοιράζονται τη σκηνή και τον Κώστα Μπίγαλη να συμμετέχει στο πρόγραμμα σε ένα μουσικό ταξίδι που έφερε στο προσκήνιο τραγούδια τα οποία εξακολουθούν να είναι αναγνωρίσιμα και αγαπητά. Σύλληψη 58χρονης από στελέχη του Λιμεναρχείου Αίγινας για χειροδικία σε ανήλικη. Τις απογευματινές ώρες χθες συνελήφθη κατ' όπιν προφορικής μηνύσεως μία 58χρονη αλλοδαπή για παράβαση του άρθρου 312 για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων από στελέχη της Λιμενικής Αρχής Αίγινας. Ειδικότερα η 58χρονη χειροδίκησε εις βάρος ανήλικου κοριτσιού σε επιβατηγό τουριστικό πλοίο στο πλαίσιο περιηγητικού πλού από Πόρο προς Αίγινα, στο οποίο επέβαινε και ο ημεδαπός πατέρας της
1: Ανήλικης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Προανάκτηση διενεργείται από το Λιμεναρχείο. Μαγευτική βραδιά στην Αίγινα, η Ελεονόρα Ζουγανέλη ξεσήκωσε το κοινό στο 17ο Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Μία από τις κορυφές και πιο ξεχωριστές στιγμές του φετινού καλοκαιριού έζησε η Αίγινα το Σαββάτο 19 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Ελεονόρα Ζουγανέλη ανέβηκε στην κεντρική σκηνή στον Άγιο Νικόλαο το Θαλασσινό, χαρίζοντας στο κοινό μία ξέχαστη μουσική βραδιά γεμάτη συνέστημα, ενέργεια και κέφι. Η προσέλευση του κόσμου ήταν εντυπωσιακή, με πλήθος κατοίκων και επισκεπτών να κατακλείζει την προβλήτα στο λιμάνι της Αίγινας. Με φόντο το μοναδικό εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού, η Ελεονόρα Ζουγανέλη με τη χαρακτηριστική φωνή, τη δυναμική της ερμηνεία και τη μοναδική σκηνική της παρουσία, παρέσυρε το κοινό σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο από τις μεγάλες επιτυχίες και τα αγαπημένα τραγούδια. Το κέφι διατηρήθηκε στα ύψη καθ' όλη τη διάρκεια της συναυλίας, με τους παρευρισκόμενους να τραγουδούν μαζί της και να καταχειροκροτούν. Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς, ο οποίος εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους τους συντελεστές και τους διοργανωτές που συνέβαλαν στην επιτυχημένη διοργάνωση της συναυλίας. Μετά το τέλος της εκδήλωσης, η Ελεονόρα Ζουγανέλη παραχώρησε δήλωση στο Αίγινα Πόρταλ, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για την αυλαία της καλοκαιρινής περιοδίας της που ήταν στην Αίγινα.
3: Είμαι πολύ χαρούμενη που ολοκληρώθηκε το καλοκαιρινό μας, έτσι η καλοκαιρινή μας περιοδία εδώ στην Αίγινα, σε αυτό το υπέροχο φεστιβάλ. Περάσαμε πάρα πολύ όμορφα, νομίζω ότι και ο κόσμος πέρασε όμορφα, τουλάχιστον έτσι αισθανθήκαμε. Ευχαριστούμε πολύ για όλα, καλή αντάμωση και καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Επικαιροποιήθηκαν τα κριτήρια για τις μειώσεις και απαλλαγές από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινα στη συνεδρίασή του στις 26 Αυγούστου 2026 ενέκρινε ομόφωνα επί 13 ψηφισάντων μελών την απόφαση 67 του 2026 με την οποία επανακαθορίζονται οι ειδικές κοινωνικές κατηγορίες και τα εισοδηματικά κλπ. Κριτήρια για την ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο του Δήμου. Η προηγούμενη απόφαση που είχε ληφθεί το 2019 προέβλεπε μειώσεις στα δημοτικά τέλη για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως άτομα με αναπηρία, άπορους, πολυτέκνους, τρίτεκνους και μονογονεϊκές οικογένειες. Σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας, κρίθηκε αναγκαία επικαιροποίησή της καθώς είχε παρέλθει διάστημα αρκετών ετών και κρίθηκε ότι τα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα απαιτούν προσαρμογή των κριτηρίων. Πλήρης απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη. Με βάση την απόφαση, πλήρη απαλλαγή σε ποσοστό 100% για την κύρια κατοικία τους μπορούν να δικαιούνται οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, οι μακροχρόνια άνεργοι με διάρκεια ανεργίας άνω των 12 μηνών και οικογενειακό εισόδημα έως 9.000 ευρώ, με συγχωρείτε. Τα άτομα με αναπηρία ποσοστού 80% και άνω, ανεξαρτήτως εισοδήματος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν εργάζονται. Μείωση 50%. Μείωση κατά 50% των δημοτικών τελών προβλέπεται για άτομα με αναπηρία 67% έως 79% με οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Μονογονεϊκές οικογένειες με εισόδημα έως 22.000 ευρώ με προσάυξηση 3.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του ενός. Τρίτεκνες οικογένειες με εισόδημα έως 35.000 ευρώ. Πολύτεκνες οικογένειες με εισόδημα έως 38.000 ευρώ με προσαύξηση 3.000 ευρώ για συνταξιούχους που λαμβάνουν ΕΚΑΣ ή έχουν ετήσιο εισόδημα έως 12.000 ευρώ. Τι θεωρείται εισόδημα? Ως εισόδημα λαμβάνεται υπόψη το συνολικό οικογενειακό εισόδημα όπως αυτό προκύπτει από το τελευταίο καθαριστικό σημείωμα της ΑΔΕ. Δεν συνυπολογίζονται σύμφωνα με την απόφαση αφορολόγητα κοινωνικά επιδόματα όπως επιδόματα αναπηρίας και παιδιού, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, επίδομα ανεργίας και επίδομα στέγασης. Η απαλλαγή ή η μείωση αφορά αποκλειστικά την κύρια κατοικία, είτε αυτή είναι ιδιόκτητη είτε μισθωμένη. Προβλέπεται επίσης δυνατότητα χρήσης του Ε9 συγγενικού προσώπου πρώτου βαθμού, όταν η κατοικία αποτελεί κοινή κατοικία με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης περί κοινής διαμονής. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις? Για την ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο απαιτείται να μην υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο εκτός εάν αυτές έχουν ρυθμιστεί. Παράλληλα, δικαιούχοι υποχρεούνται σε αιτήσια επικαιροποίηση των δικαιολογητικών ή στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ότι δεν έχει μεταβληθεί κάποιο από τα στοιχεία που είχαν υποβληθεί. Η υπηρεσία του Δήμου διατηρεί επίσης το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται η αίτηση του ενδιαφερόμενου, αντίγραφο ταυτότητας ή άδειας διαμονής, το τελευταίο καθαριστικό, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, Ε9 ή μισθωτήριο της κύριας κατοικίας και το τελευταίο απόκομα λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος. Ανάλογα με την περίπτωση απαιτούνται ακόμη απόφαση ΚΕΠΑ, βεβαίως ανεργίας, απόφαση ΟΠΕΚΑ ή υπεύθυνη δήλωση περί κοινής διαμονής, όπως είπαμε προηγουμένως. Στην αρχική εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας αναφερόταν ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων η 31η Μαρτίου κάθε έτους μαζί με την υποχρέωση αιτήσιας επικαιροποίησης των δικαιολογητικών. Η συγκεκριμένη προθεσμία δεν επαναλαμβάνεται στο διατακτικό της τελικής απόφασης που περιλαμβάνεται στο έγγραφο. Ο Δήμος προβλέπει ότι η απώλεια εσόδων από την εφαρμογή των μειώσεων και απαλλαγών θα καλυφθεί από την αύξηση των εσόδων που προκύπτει από τις διορθώσεις των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων, καθώς και από τον εξορθολογισμό των δαπανών καθαριότητας και φωτισμού. Με την απόφαση 67 του 2026, ο Δήμος Έγινας επικαιροποιεί έτσι το πλαίσιο του κοινωνικού τιμολογίου, καθορίζοντας συγκεκριμένες εισοδηματικές και κοινωνικές προϋποθέσεις για την ελάφρυνση νοικοκυριών και πολιτών που ανήκουν στις προβλεπόμενες κατηγορίες.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Πριν 3 χρόνια, στις 17 του μηνός, είναι ακριβώς 3 χρόνια.
2: Έχουμε γιορτή, μεγάλη γιορτή.
1: Που έγινε η πινακοθήκη μας. Μέσα αυτά τα 3 χρόνια έχουμε κάνει 12 εκθέσεις. Η ντουζίνα μας κλείνει με τον Δημήτρη του Σεβαστάκη και είναι απίστευτα μεγάλη χαρά και η τιμή που τον έχουμε μαζί μας. Μια έκθεση που πρωτοπαρουσιάστηκε, θα σας τα πούνε και οι ίδιοι, αλλά εντάξει, να δείξω ότι ξέρω κι εγώ κάτι, μαθαίνω δίπλα τους. Μια έκθεση που πρωτοπαρουσιάστηκε στην Εθνική Βιβλιοθήκη στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και υπό την αιγίδα, ας πούμε, αυτή η Ήρης είχε τη χαρά, την έμπνευση να το προτείνει στο Δημήτρη και ο Δημήτρης είχαμε τη μεγάλη χαρά και την τιμή να το αποδεχτεί. Σε έναν χώρο που εμείς έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ, είμαστε μια ομάδα πολύ σφιχτή και μικρή και ευέλικτη θα έλεγα και θεωρούμε ότι η δικιά σας παρουσία είναι αυτή που μας δίνει τη δύναμη να συνεχίζουμε και να μην ούτε να σκεφτόμαστε ούτε να υπολογίζουμε, γιατί τώρα θα μιλήσω εξ ονόματος όλων. Αυτό κυρίως βαρύνει την Ήρηδα και επίσης και τη Μαρία που εδώ μας υποδέχεται με τον άριστο τρόπο και έχει μια τεράστια φαντασία, μια τεράστια δημιουργικότητα και μια τεράστια ικανότητα να μας εψυχώνει, να εψυχώνει εμάς, αλλά κυρίως να εψυχώνει τα παιδιά στα πλαίσια καταπληκτικών εργαστηρίων που γίνονται εδώ. Σας καλωσορίζω λοιπόν με αυτή τη πλευρά μου, δεν θέλω να μακρηγορήσω, σας δίνω στην Ήρηδα και στο Δημήτρη που αυτό γι' αυτό ήρθατε. Να είστε καλά.
2: Ωραία, ωραία. Είπαμε κάποια πράγματα χθες το βράδυ. Ήμασταν μαζί με τον Νίκο Πτερούδη, τον πρόεδρό μας και τον Παναγή Μπουρλού Μιχάλη, στον οποίο έχουμε αυτό το χώρο, το ξέρετε όλοι, το λέμε ξανά καθώς πλησιάζουμε στην επέτειο των 3 ετών και με το Φώτη τον Μπούντο, είμαστε, έχουμε κάνει πραγματικά ό,τι μπορούμε. Λοιπόν, αυτή η πινακοθήκη θα κάνει πολλά πράγματα, πολύ περισσότερα ελπίζω από όσα έχει ήδη κάνει. Έχει το βλέμμα της στραμμένο στην Αίγινα, και σε ό,τι αφορά στην Αίγινα άμεσα και έμεσα. Υπάρχει δηλαδή ένας μακρινός δεσμός, ακόμα και σε κάποιες εκθέσεις που δεν θα φαίνεται αυτός καθαρά, όπως την περίπτωση του Γιάννη Μετζικόφ ή του Ήμου στην Ελευθερία, που όμως τελικά συνάδει με το ποια είναι η Αίγινα, τι ρόλο έπαιξε στην ιστορία, καταβολές υπάρχουν, τι κληρονομιά έχει αφήσει και όλα αυτά. Και κάποιες άλλες εκθέσεις και δημιουργοί που καλούμε κοντά μας έχουν αμεσότερη σχέση. Ο Δημήτρης είναι μια ενδιάμεση περίπτωση, αλλά νομίζω μια πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή σε αυτό που προσπαθούμε σιγά σιγά να συγκροτήσουμε ως διαπίστευμα της πινακοθήκης και ιστορία της. Είμαστε φίλοι πολλά χρόνια, είναι ένας ζωγράφος που θεωρώ είναι πολύ σημαντικός, είναι μαθητής του Γιάννη Μόραλη, ήδη αυτό είναι μια αιωρούμενη σκιά με την οποία ξεκινάμε το γιατί ο Δημήτρης την Αίγινα, εξάλλου ο Μόραλης τον έφερε, εξάλλου στην αυλή του Νίκου Νικολάου πέρασε πολλά βράδια, μοιράστηκε σχέδια, οράματα και το γιατί της Αίγινας και το πώς του φωτός και όλα αυτά. Από εκεί και πέρα ο Δημήτρης είναι από τη Σάμο, έχει περάσει εκεί ένα μεγάλο μέρος της ζωής του. Η Σάμος κατοικεί σε όλα αυτά τα έργα με πάρα πολλούς τρόπους. Ο Δημήτρης επίσης είναι στον Ημιτό, εκεί είναι το εργαστήριό του, παίρνει τη μηχανή του, κάνει βόλτες, δουλεύει επί τόπου και όχι ζωγραφική τοπίου με έναν τρόπο απομακρυσμένο από το επί τόπου εκ των υστέρων. Και ταυτόχρονα ο Δημήτρης είναι ένας βαθιά διανοούμενος. Ένας άνθρωπος που γράφει, που διαβάζει, που ζει και πορεύεται με τη ζώσα συντροφιά πολλών σημαντικών λογοτεχνών, τους οποίους φέρνει κοντά του σαν τάματα, σαν συνομιλητές, με έναν τρόπο ευέλικτο θα μπορούσα να πω, όχι παγωμένο. Και όλα αυτά τελικά είναι η ζωή του. Και όλα αυτά είναι ο λόγος και ο τόπος που είδα εγώ σε ένα μεγαλύτερο ανάπτυγμα τον περασμένο χειμώνα στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Και τότε ήδη είπα στον Δημήτρη, θα ήθελα πάρα πολύ αυτή η έκθεση με έναν τρόπο δυνατό για τη δική μας πολύ μικρότερη πινακοθήκη να μπορέσει να έρθει. Το αφήσαμε αυτό ως συζήτηση προς υλοποίηση μετά το καλοκαίρι του, είχα πει εγώ τότε. Όμως τα πράγματα έγιναν πιο γρήγορα για διάφορους πρακτικούς λόγους και εγώ έκανα ένα τηλέφωνο στον Δημήτρη μόλις τον Ιούλιο και τον ρώτησα αν αυτό που είχαμε πει θα μπορούσε να έρθει πιο κοντά τώρα και του ζήτησα όμως να μην έρθει ο Δημήτρης σαν ζωγράφος, σαν καλλιτέχνης μόνο εξαιρετικός, να έρθει με τον λόγο και τον τόπο. Οπότε στην περίπτωση αυτή έπρεπε να ζητήσουμε και τη σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Βιβλιοθήκης, γιατί ουσιαστικά οικειοποιούμαστε αυτό το αφήγημα που ήταν δικό τους. Ο Σταύρος Ζουμπουλάκης ήταν από την αρχή εξαιρετικά θετικός, όταν ειδικά του είπαμε πώς αυτό θα εξελιχθεί. Ίσως να τον δούμε και σε λίγο να ξαναπεράσει από εμάς τώρα. Ήταν μαζί μας χθες το βράδυ. Είναι ο πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Και εγώ θέλω να πω, πριν αρχίσω να σας μιλώ για το τι είναι αυτή η έκθεση τελικά και το τι έχουμε φέρει εδώ, να πω ότι το γεγονός ότι στο τέλος της βραδιάς χθες δήλωσε πολύ χαρούμενος, για μένα είναι ένα τεράστιο δώρο, γιατί αν και παίρνω πάρα πολλές αποφάσεις προσωπικά, αναγκαστικά, όταν λειτουργώ με τις ευλογίες και με την υποέγκριση άδεια κάποιου άλλου, είμαι, οφείλω να πω, πιο διστακτική, οπότε ήθελα πραγματικά να είναι όλα εξαιρετικά. Λοιπόν, αυτή η έκθεση του Δημήτρη, ο λόγος και ο τόπος, συγκροτείται σε δύο ενότητες, σε μια διτότητα, η οποία φυσικά συμπλέκεται, δεν γίνεται αλλιώς, γιατί όλα αυτά είναι η ζωή του. Δηλαδή, ο λόγος γίνεται τόπος και ο τόπος γίνεται λόγος πάρα πολλές φορές. Ο λόγος έχει εντός του και τους λογοτεχνικούς, οι αληθινούς ήρωες σκοτεινών περιπετειών, τους παραβάτες με έναν τρόπο, είναι μια μικρή ενότητα. Έχει τους συγγραφείς, που είναι οι συμπαραστάτες του. Έχει τους αναγνώστες του. Τι είναι οι αναγνώστες? Είναι η δικιά του προσωπική παρέα, είναι η οικία του. Και είναι και ταυτόχρονα οι ζωγράφοι οι οποίοι έχουν σταθεί κοντά του. Και ο τόπος είναι το επιτόπου αυτό που σας έλεγα, που δημιουργείται σε μικρότερα έργα, γιατί πραγματικά αποτυπώνει την περιραίουσα ατμόσφαιρα αυτού που βλέπει μπροστά του. Και είναι και ο μυθικός τόπος, που μπορεί να είναι η Σάμος, όπως λέει ο Σταύρος ο Ζουμπουλάκης, μπορεί να είναι τα αναγνώσματα, μπορεί να είναι η παιδική ηλικία, μπορεί να είναι η Έγινα, λέγω, με πολλούς τρόπους. Είναι όλα αυτά τα μεγαλύτερα έργα με τους μυστήριους παφλασμούς των λύκων μέσα σε μια σκοτεινή θάλασσα, με τη γεμάτη σελήνη, με τα μακρινά καραβάκια, που είναι μια εικόνα ίσως της Σάμου, ίσως της Έγινας, ίσως των αναγνώσεων, τα οποία είναι μια ελπίδα μέσα στο έρευος, όπως λέει ο Σταύρος. Είναι όλα αυτά και όλα αυτά συμπλέκονται και επίσης είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι κάθε ενότητα διαφορετική τη χειρίζεται ο Δημήτρης με άλλο μέσο. Είναι πολύ συγκεκριμένο, δηλαδή, αυτά θα ήθελα να μας τα πει ο ίδιος, το γιατί τώρα το λάδι, τώρα το λαδοπαστέλ, τώρα η τέμπερα, τώρα το ακριλικό, τώρα το σχέδιο. Αλλά φυσικά όλα αυτά ενώνονται. Ο Δημήτρης είναι διδάσκων στο Πανεπιστήμιο, στη Σχολή Αρχιτεκτονικής. Όταν είσαι και δάσκαλος, αναγκαστικά ακόμα και πράγματα που εσύ τα κάνεις ενστικτοδός, βγαίνεις από πίσω και τα αναλύεις. Είναι αυτό που προσπαθώ και εγώ να κάνω τώρα. Δηλαδή, επειδή διδάσκω και εγώ τέχνη και έχω μια ομάδα δικιά μου, είναι διαφορετικό όταν πρέπει εσύ να βγεις απ' έξω από αυτό που βλέπεις και νιώθεις και να το ξανααποτυπώσεις. Mm. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί πέραν του ότι μεταλαμβάνουν όλο αυτό το πράγμα κάποιοι άλλοι άνθρωποι και τους δίνει νέους δρόμους, συνειδητοποιείς κάποια πράγματα εσύ, είναι καλό για σένα πάνω απ' όλα. Και νιώθω ότι ο Δημήτρης αυτό το έχει κατακτήσει απόλυτα. Γι' αυτό και είναι τόσο πολύ απολαυστικός ο λόγος του. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να δώσω το λόγο και στον Δημήτρη και δεν ξέρω, να σε ρωτήσω αν τελικά αυτή η έκθεση είναι αναδρομική ή αν είναι μια σύσταση αυτού. Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Καλημέρα. Είναι έργα που συνεχίζονται και επομένως δεν μπορείς να πεις ότι είναι αναδρομική.
2: Έτσι,
3: δηλαδή,
2: νομίζω
3: έχω
2: και εγώ.
3: Κλείσει το κύκλο
2: Ακριβώς.
3: μου και κάνω μια ανασκευή και μια αναθεώρηση ή μια ανακεφαλαίωση. Στην πραγματικότητα είναι μια ευτυχισμένη πρόσκληση, καθόλου δύσκολα, πολύ τιμητική. Αυτό που λέει ο Δημήτρης δέχτηκε. Σιγά. Είναι δώρο. Είναι δώρο να σου προτείνουν σήμερα σε μια πραγματικότητα η οποία σε ξεπερνάει. Είναι δώρο. Εγώ τουλάχιστον. Το είπα και χθες, έχω πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση, οργανωμένη αυτοεκτίμηση, οργανωμένα χαμηλή αυτοεκτίμηση, δηλαδή αναμετρώμε μαζί της, δεν το έχω λύσει από τα παιδικά μου χρόνια, ξέρω ότι με αυτό θα προχωρήσω και μέχρι με αυτό θα τελειώσω. Αλλά αυτό μου δίνει, με κάνει να επιμένω για να θέλω να διορθώσω πράγματα, θέλω λίγο χρόνο ακόμα, θέλω λίγο χρόνο να μου δοθεί για να διορθώσω τα πράγματα και γι' αυτό ακριβώς χρησιμοποιώ εναλλακτικά υλικά που έχουν μια αθωότητα στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Αυτό που πετυχαίνεις με τα ακριλικά χρώματα, στα αυτά τα σπαρακτικά πορτρέτα που είναι, ας το πούμε, πορτρέτα που εκκινούν από τη λογοτεχνία παραβατικοί ήρωες. Η λογοτεχνία δεν σχετίζεται με το καλό. Η λογοτεχνία είναι μια μεγάλη αναθεώρηση του κακού και εξυγίανση του κακού και μετασχηματισμός του κακού σε καλό, γιατί μέσα από το γλώσσα αυτό γίνεται. Αλλά από αυτούς τους ερευόδεις, ας πούμε, ήρωες, στα in situ τοπία, στα τοπία επιτόπου, που είναι τα παστέλ, που δουλεύω, επειδή είναι ένα φορητό υλικό, τα παστέλ μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις οπουδήποτε, δεν έχεις κουζίνα, σταματάς εδώ τη μηχανή, σ' αρέσει αυτό. Μέσα, αυτό που βλέπεις βέβαια δεν είναι αυτό που συμβαίνει εκεί, είναι αυτό που συμβαίνει εντός σου και μυγνύεται με αυτό που συμβαίνει εκεί ή αυτό που συμβαίνει εκεί, το πραγματικό, διεγείρει. Και επομένως κάθε φορά είναι μια ανακεφαλαίωση. Υπάρχουν μικρές αναδρομικές σε κάθε έργο. Μικρές αναδρομικές, αναστοχασμοί, ανακεφαλαιώσεις σε κάθε έργο και σε κάθε στάδιο του έργου. Και τα μεγαλύτερα τοπία που είναι ανακεφαλαιωτικά, ο Γιώργος θα το θυμάται, μπροστά, εμείς μεγαλώσαμε σε μια πόλη έρημη το χειμώνα, με μια παραλιακή ζώνη σιωπηλή. Στο βάθος υπήρχε το Σάμο, το καραβάκι, που σε συνέδεε πάντα με την ελπίδα ότι με κάτι, κάπου υπάρχουν κι άλλοι σε αυτή τη μοναχική πόλη, πολύ φουρτουνιασμένη βόρεια, και αυτή η μνήμη συνάντησε την Αίγινα και το βορειά της Αίγινας. Όχι τον νότο, το βορειά της
2: Είναι
3: Αίγινας.
2: Είναι το νησί το χειμώνα, το οποίο ξεχνάμε πολύ συχνά.
3: Όχι, εγώ αυτή ήταν η εικόνα, ότι μου συνάντησε αυτό που είχα. Δηλαδή έγινε μια καταπληκτική συνάντηση των τοπίων εδώ και των τοπίων της παλαιοχώρας, που είναι αγαπημένο. Αγαπημένος τόπος, δεν είναι μόνο τα αρχιτεκτονήματα, είναι όλη η τοπιακή οργάνωση. Με όλα αυτά προσπαθώ να τα καταφέρω και στα τοπία αυτά που δουλεύω από το εργαστήρι, τα που αντιγίστηκα, ας πούμε, ή τα ανακεφαλαιωτικά που είναι τα έργα, τα μπλε, με το μπλε βαθύ, με το φεγγάρι, είναι στην πραγματικότητα η προσωπική μου συμβολοποιία. Όταν ήμουν μικρός, κατέβαιναν τσακάλια, λύκοι, τα πλάθης.
2: Στη
3: Σάμο, για να φάνε, γιατί πίναγαν. Εμείς μέναμε πίσω, ήταν χωράφια και βουνό. Και μπροστά ήταν θάλασσα. Είναι μια σειρά σπιτιών πάρα πολύ μοναχικών. Αυτό το βράδυ μετέβαλε το πιο οικείο πράγμα που ήταν τα χωράφια, ήταν το παιχνίδι, ήταν η μπάλα. Το μετέβαλε το βράδυ σε κάτι άλλο, σε ένα κίνδυνο. Υπήρχε ένα κινδυνόδες περιβάλλον, πολύ εφρόσινο για τα παιδικά μου χρόνια. Φαίνεται ότι αυτά έχουν αναβιώσει σε αυτά τα έργα τα θαλασσινά με τα φεγγάρια και με τις... Εν πάση περιπτώσει, είναι τα προσωπικά μου σύμβολα. Ο καθένας φτιάχνει τα δικά του σύμβολα. Και ο καθένας στέκεται μπροστά στα έργα με αφθάδια. Και εγώ αυτό σας καλώ. Μην είστε ευσεβείς. Πάρτε αυτό που, αν μπορεί να σας δώσει, πάρτε αυτό που θέλετε, αυτό που χρειάζεστε. Νομίζω ότι αυτή είναι η πιο υγιής σχέση με τη ζωγραφική και την τέχνη. Η Ήρυδα, όλο το στήσιμο, όλη η αρχιτεκτονική σύλληψη, να ακούτε, έχει ξανασυγκροτηθεί η έκθεση.
2: Είναι μια άλλη έκθεση.
3: Είναι μια άλλη έκθεση και, και το έκανε η Ήρυδα. Εγώ δεν ασχολήθηκα καθόλου, με άγχωνε και όλες ήμουν έξω.
1: Ναι. Παιδιά, συγγνώμη, δεν συνηθίζω και μάλιστα τον κύριο Μιλητή να τον διακόπτω, αλλά το επειδή το έζησα, το μεταφέρω σαν βιωματική εμπειρία. Δεν έμπαινε καθόλου μέσα.
3: Ναι.
1: Λέγοντάς μου ότι θέλει ένα ψυχρό βλέμμα, γιατί το ρώτησα. Θέλω, μου λέει, ένα ψυχρό βλέμμα, και αυτό το βλέμμα το ψυχρό τον έβαζε στη διαδικασία να το ξαναδεί και εκείνος, από ό,τι κατάλαβα. Και δεν έμπαινε καθόλου. Ήθελε ακριβώς τη ματιά της Ήρυδας και τον τρόπο που η Ήρυς τα έβλεπε στο χώρο.
3: Ας πούμε τα τοπία. Τα ξανασυνέθησε σαν ένα περιβάλλον. Ναι. Δεν είναι τα παστέλα, ας πούμε. Τα χτίσε με περιβάλλον, με τα κενά τους, με τους ρυθμούς τους. Διαταράσσονται οι ρυθμοί, δεν είναι γραμμικοί, ας πούμε. Τέτοια. Είναι σύνθεση. Και με αυτόν τον τρόπο ξαναχτίζεται ένα έργο, ξαναχτίζεται, με τη φιλοδοξία να ξαναχτίσετε ένα βλέμμα. Και κυρίως να υπάρξουμε κάπως καλά και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που Κυριακή πρωί έρχεστε σε μια... εναλλακτική, ας πούμε, εκδήλωση έξω από την εθιμοτυπία, την Κυριακάτικη εθιμοτυπία που όλοι μας έχουμε απολαύσει στις Έλληνες.
2: Αυτό προσπάθησα ακριβώς να κάνω και σε ευχαριστώ. Στην Εθνική Βιβλιοθήκη υπήρχε μια διαφορετική παράταξη πραγμάτων. Υπήρχαν ενότητες που τις έβλεπες τη μία μετά την άλλη. Εδώ οι ενότητες αφενός συμπλέκονται, αφετέρου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Οπότε, επειδή θα ήθελα να πούμε δύο λόγια για τις ενότητες αυτές στον κόσμο και ειδικά να εξηγήσω κάποια πράγματα. Η έκθεση ξεκίνησε εδώ, όπως συχνά συμβαίνει, με ανάποδες αποφάσεις. Δηλαδή, δεν ξεκίνησε με το τι θα έβαζε εδώ, ξεκίνησε με το τι θα έβαζα πίσω. Είπα λοιπόν ότι πίσω, επειδή όταν στείνεις μια έκθεση σε ένα χώρο πολλές φορές και πολλές διαφορετικές εκθέσεις, το χώρο τον οικειοποιείς και καταλαβαίνεις και τι σου ζητάει. Εγώ λοιπόν ήξερα ότι πρέπει την ενότητα με τους Λύκους και τη Σελήνη να την ανακαλύψουμε στρίβοντας πίσω. Δεν μπορούσε να μας παίρνει από τα μούτρα με το που ερχόμασταν. Ήθελα αυτά τα μυστικά τοπία να είναι λίγο κρυμμένα. Όπως επίσης ήθελα λίγο κρυμμένοι να είναι οι παραβάτες που τους έφτιαξα μια χωριστή εσοχή. Οπότε ήταν περίπου δεδομένο για μένα ότι θα ξεκινούσαμε με τους αναγνώστες, που είναι οι οικοί του ζωγράφου. Θα μπορούσα να σας πει δύο λόγια για αυτούς, μπορούμε να τα περιφερθούμε σε διάρκεια.
3: Δεν
2: ξαναλες. Καλά, θα κάτσεις εδώ που είσαι, αλλά θα ρωτάμε τι είναι. Λοιπόν, και άρα ουσιαστικά πρώτα υπάρχει απόφαση των τοπίων του μύθου. Μετά τα άλλα μεγάλα τοπία του εργαστηρίου απλώθηκαν εκεί. Ήρθαν εδώ, μετά γύρισα πίσω στο λόγο, δηλαδή ο λόγος είναι όσο επιτοπλίστων εδώ, στην πρώτη αίθουσα της πινακοθήκης. Ξεκινάμε τους αναγνώστες που είναι οι συνοδοιπόροι του. Στρίβουμε και βλέπουμε τους παραβάτες, για τους οποίους θα μπορούσα να μας πει ο Δημήτρης δύο λόγια σε λίγο. Και υπάρχει μια άλλη ενότητα, αυτή που ανασυνέθεσα με τα επιτόπια, σπαράγματα αυτά, τα οποία συνομιλούν με τους αναγνώστες με πολλούς τρόπους, και υπάρχουν και οι δύο εξαιρετικές ενότητες μέσα στις βιτρίνες με τα σχέδια, τα οποία πλήθυναν εν όψη της έκθεσης που θα ερχόταν στην Αίγινα. Και τι θέλω να πω, η μία βιτρίνα εκεί λέγεται «Ο Λόγος» και είναι μικρά σχέδια λογοτεχνών και διανοουμένων κυρίως, τα οποία εικονοποιούνται, δηλαδή τρέπονται σε εικόνες αυτοί που έχουν συντροφεύσει γράφοντας το εικαστικό έργο του Δημήτρη. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια σύγκληση που έχει πολύ ενδιαφέρον. Και η άλλη βιτρίνα εδώ την έχω ονομάσει «Ο Λόγος και ο Τόπος», γιατί είναι σχέδια μόνο της Αίγινας. Και εκεί, θα, τους, και εκεί θα συναντήσετε πολλές αγαπημένες σκιές, οι οποίες αποτελούν με πολλούς τρόπους και το δικό μας λόγο να υπάρξει αυτός ο τόπος. Έτσι. Οπότε, θα ήθελα να πούμε δύο λόγια για τους παραβάτες, γιατί είναι κάτι που πρέπει ο Δημήτρης να μας ξεκλειδώσει. Δύο στοιχεία για να, να καταλάβουν οι φίλοι μας τι είναι αυτές
3: άνθρωποι,
2: οι μορφές.
3: Άνθρωποι του εγκληματικού χώρου. Είναι άνθρωποι που γεννήθηκαν εντός του εγκλήματος και ένα επιμελημένο έγκλημα, δεν είναι όλοι στιγμιαίοι. Είναι άνθρωποι της μακροχρόνιας, έλογης, οργανωμένης παράβασης. Με πολύ μεγάλο σχέδιο, με φοβερά προβλήματα προσωπικά, κυρίως κακοποιημένοι από τους γονείς τους. Και με διέγειρε αυτό, ότι ποτέ δεν... σαν να είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας που θες να το κρύψεις. Το ανεπίσημο κομμάτι της κοινωνίας, ενώ στην πραγματικότητα η λογοτεχνία θεμελιώθηκε πάνω σε αυτούς. Το έργο αυτό, είναι στην πραγματικότητα όλη η λογοτεχνία, αρχαία, τραγωδία, όλα τα μεγάλα κείμενα έχουν σχέση με τη διαχείριση του κακού.
2: Όχι με το Ριγκό, ή πάντως, Παπαδιαμάντη.
3: Και όχι μόνο η μαύρη λογοτεχνία, το νουάρ, ας πούμε, μυθιστόρημα. Όλοι στην πραγματικότητα, Παπαδιαμάντη, η φόνη, ας πούμε, το συνεργιστικό, η νουβέλα. Στην πραγματικότητα έχεις να διαχειριστείς αυτό το οποίο θεωρείς αδιανόητο. Είσαι αυτός που το χειρίζεται, υποτίθεται, και στην πραγματικότητα σε δεσμεύει και προσπαθείς να αναμετρηθείς και με θεολογικούς όρους, με το κακό που υποστασιοποίησαν. Με αυτή την έννοια θεωρώ ότι σχετίζονται με την λογοτεχνία, με την ανάγνωση, με αυτόν τον κόσμο, ας πούμε, τον κόσμο των διανοωμένων και των λογοτεχνών, ως πρωταγωνιστές.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Αυτοί που τους ενέπνευσαν.
0: Η ώρα είναι
3: 7:30. Που υποστασιοποίησαν το μυθιστόρημα. Δεν το έγραψαν το μυθιστόρημα, αλλά το υποστασιοποίησαν. Το έκαναν δυνατό να έρθει στην επιφάνεια από ένα ταλαντούχο λογοτέχνη, από το Χάμετ, αδικημένη περίπτωση. το Τσάντλερ, αδικημένες περιπτώσεις, παρκάραμε πίσω από έναν όρο. Είναι πολύ μεγάλοι Αμερικάνοι λογοτέχνες, πολύ κοντά στο Γκέρουαγκ, ας πούμε, μορφολογικά και αισθητικά. Κάπως έτσι.
2: Οπότε οι αναγνώστες που είναι οικοί του άνθρωποι, με έναν τρόπο αναμετρώνται, κοιτιούνται, συνυπάρχουν, θα μπορούσα να πω, με τους παραβατικούς.
3: Και τους λογοτέχνες.
2: Και τους λογοτέχνες, ακριβώς, που όλο αυτό τελικά είναι ο κόσμος στον οποίο κινούμαστε και κολυμπάμε και δημιουργούμε. Εδώ είναι οι άνθρωποι της Αίγινας, μας συντροφεύουν μορφές λογοτεχνών και καλλιτεχνών που έζησαν και δημιουργήσαν στην Αίγινα ή που την επισκέπτονταν συχνά. Είναι ο Μόραλης βεβαίως, είναι ο Καπράλος, είναι ο Νικολάου, είναι ο Καλμούχος, είναι ο Καζαντζάκης, είναι η Ζορσαρή, είναι ο Εγκονόπουλος, είναι ο Ηλίτης, ναι, υπάρχουν επάνω γραμμένα τα ονόματά τους, οπότε μπορείτε να τα δείτε όλα αυτά. Μου αρέσει πολύ αυτό που έχει γράψει ο Δημήτρης, για το σχέδιο. Το σχέδιο γράφει με συμφιλίωνα με το γραπτό κείμενο, αφού μπορούσα να μην διαβάσω, αλλά να δω τα τυπογραφικά σχήματα και τις διατάξεις του, σαν πει τα αρχημένα σμήνη. Σιγά σιγά με το πέρασμα του χρόνου, τα σχέδια, οι σχέσεις, τα μολύβια διαφυρώνουν τις δύο περιοχές. Το λόγο και τον τόπο δηλαδή.
3: Και την εικαστικότητα του ζωγράφου. Στους παλιούς, δεν σας αφορά γιατί δεν το ζήσατε, αλλά θυμάστε τα βιβλία μας ότι ήταν πάρα πολύ φτωχά. Ήταν μαυρόασπρα, με ελάχιστες εικόνες, κειμενοκεντρικά βιβλία. Θυμάστε το Φασίολο, 26 σελίδες το... το θυμάστε. Λοιπόν, το οποίο ήταν, για να σε βάλει μέσα, είχε 26 σελίδες με μία εικόνα, ο Φασίολος, δηλαδή του Φασόλη. Το οποίο υποτίθεται ότι ήταν ο πιλότος για να καταλάβεις όλη την... συγκρότηση, ας πούμε, της φυτολογίας.
2: Ακριβώς.
3: Μεθοδολογικά, δηλαδή, αν πεις, εφιαλτικό. Εφιαλτική επινόηση για ένα παιδί 13 χρονών που είναι στα ντουζένια του, ο οποίος θέλει να βγει έξω, να παίξει μπάλα, θέλει να ερωτευτεί, θέλει... Και ξαφνικά τον βάζεις 26 σε αυτή την έρημο. Αυτός ο καημός, λοιπόν, της φτωχής εικονογράφησης με ενέπνευσε πολύ στα σχέδια.
2: αρμολογήθηκε ουσιαστικά αυτή η ενότητα, δίνοντας την ενότητα λίγο να περπατήσει μέσα της. Αυτή ήταν η ιδέα. Αυτά, για όποιους δεν ήταν πριν, είναι τα επιτόπια σχέδια που γίνονται με το Λάδο Παστέλ, που λέει και ο Δημήτρης είναι λίγο καμιά φορά περιφρονημένο υλικό, το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρουσα δυνατότητα. Και είναι τα έργα αυτά που έχουν εικόνες οι οποίες αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ που το κάνω αυτό με φωτογραφίζω για να σκέφτομαι, δεν δηλώνω φωτογράφος, αν και μου αρέσει πολύ να φωτογραφίζω. Το γεγονός ότι περνάς από το ίδιο σημείο την επόμενη μέρα και είναι αλλιώς.
3: Και την επόμενη ώρα.
2: Και την επόμενη ώρα και είναι αλλιώς, ακριβώς. Και το επόμενο τέταρτο και είναι αλλιώς. Και η σκιά του είναι αλλιώς, και η φόρμα του είναι αλλιώς. Και το χορταράκι δίπλα του είναι αλλιώς. Και εσύ είσαι εκεί, και είσαι ο ίδιος και δεν είσαι. Όλο αυτό το πράγμα είναι ένα αποτύπωμα που φτερουγίζει έτσι με έναν πάρα πολύ όμορφο τρόπο. Και είναι εδώ. Με ρώτησε κάποιος χθες, Δημήτρη, τι θα πει Πιτιοκάμπης.
3: Πιτιοκάμπης
2: είναι το έργο που έχω βάλει, αν καταλαβαίνετε, είναι ο κεντρικός μου άξονας.
3: Ναι. Αυτός που λύγιζε τα πηδεία και τους έσκιζε, ήταν ο Σίμης ο Πιτιοκάμπης από τη μυθολογία. Αλλά επειδή είναι αυτό το, ο κορμός έχει αυτή την πλοκή,
2: και εγώ το διάλεξα ως κεντρικό έργο για να ουσιαστικά συγκρατήσει τη σύνθεση. Τελειώνει ο λόγος και συμπληρώνει την ενότητα τη μέσα, και εδώ έχουμε όλους αυτούς που είναι οι σύντροφοι και συνομιλητές του ζωγράφου που δεν συνδέονται με την Έγινα, και είναι και άνθρωποι διαφορετικών εποχών. Βλέπω την Πινελόπη Δέλτα, βλέπω τον Καραγάτσι, βλέπω τον Παπαδιαμάντη, έτσι. Είναι διάφοροι πολύ αγαπημένοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι συμπαρόντες, δεν γίνεται να μην είναι.
3: Μεγάλωσα σε μια αγροτική περιοχή που ακόμα δεν είχε εκμηχανιστεί, δεκαετία του 70 λέω, και υπήρχαν ακόμα οι καραγωγείς. Εδώ στην Αίγινα το διατηρείται ακόμα, αλλά με ψυχαγωγικούς όρους και όχι μεταφορικούς.
2: Ναι.
3: Αυτή η εικόνα είναι πολύ ισχυρή, δηλαδή και τα σχήματα του αλόγου και κυρίως οι συμπεριφορές, ότι υπήρχε μια σκληρότητα απέναντί τους. Έκλειναν το βίο τους, δούλευαν όλα τα χρόνια και όταν κουτσένονταν ή γερνούσαν, μπορούσαν να τα εκτελέσουν ή να τα δώσουν στους Ιταλούς για να τα πάρουν για κονσέρβες. Και αυτοί οι σκληροί, ήταν και προς αυτούς τους σκληροί άνθρωποι αυτοί. Δεν λυπούνταν τον εαυτό τους, δούλευαν πάρα πολύ. Αυτό το ζώο λοιπόν δεν είναι ένα ζώο ζωοφιλίας, αστικό δηλαδή, μέσα από το αστικό βλέμμα. Είναι ένα ζώο που έκτισε την οικονομία, την τοπική οικονομία που εγώ τουλάχιστον έζησα και με ακολουθεί σε πολλά έργα και σε πολλές φάσεις της ζωής μου.
2: Εγώ θέλω να πω στο σημείο αυτό ότι μπορεί εγώ να έστησα την έκθεση και να έφτιαξα αυτή την αφήγηση. Όμως τα έργα τα διαλέξαμε μαζί με τον Δημήτρη, διάλεξε μόνος του. Οπότε εγώ είχα να στήσω ένα αφήγημα, όπως το ένιωθα, με τα έργα που ο Δημήτρης μόνος του... Που, όχι, γιατί κοιτάξτε, μου είπες τι είσαι μόνη σου, αυτό που διάλεξα εγώ να φέρω. Οπότε ουσιαστικά ήδη αναγκαστικά στο στήσιμο αυτό βλέπετε ήδη τη δική μου ερμηνεία. Είναι δεδομένο ότι δεν μπορούσε να είναι αλλιώς. Πολύ ωραία, η έκθεση άρχισε στην Έγινα. 350 έργα στον Ιάρχο. Εδώ φέραμε πάνω από 60, είναι τα σχέδια. Ας διαλέξουμε τι θέλουμε. Δεν έγινε έτσι. Ο Δημήτρης, θέλω να πω, εγώ όμως όφιλα να σεβαστώ το γεγονός ότι εκείνος ξαφνικά έφερε ένα έργο εντελώς χωριστό και μονάκριβο που είναι αυτό. Τι θα το έκανα αυτό το έργο, έπρεπε κάπως να το χειριστώ και να ενώνει πράγματα. Ενώ ότι αυτό ήταν. Του είχα πει ότι έχουμε τις δύο βιτρίνες και θέλω να έχω τα σχέδια μέσα, και αυτός φρόντισε με εξαιρετικό αποτέλεσμα να προσθέσει. Δηλαδή, το τελευταίο έργο τελείωσε χθες το πρωί. Ήρθε ένα μισό τελειωμένο και ήρθε μέσα. Αλλά θέλω να πω...
3: Για λόγους δυσιδαιμονίας. Ήταν 13 τα σχέδια και ήθελα να προσθέσω σαν τον Τερζάκι.
2: Τον Τερζάκι. Αλλά υπήρχε όμως αυτή. Οπότε θέλω να πω... Ναι. Και αυτά τα έργα που επέλεξα να μπουν εδώ και όχι στους αναγνώστες δίπλα, επίσης για μένα ήταν γεφύρωμα αυτής της περιήγησης που κάνουμε, γιατί θεωρώ ότι είναι δύο έργα που μπαίνουν μέσα στον τόπο εντελώς. Άρα τα χειρίστηκα όχι σαν αναγνώστες, αλλά σαν πρόσωπα μέσα στον τόπο. Και ύστερα εδώ έχουμε τον τόπο με έναν τρόπο του μετά. Ο τόπος έτσι όπως ξεδιπλώνεται μέσα στο εργαστήριο. Είναι αυτά τα μεγαλύτερα έργα, είπαμε τα μικρότερα λαδοπαστέλ, είναι τα έργα που γίνονται με τη μηχανή και στο δρόμο. Αυτά είναι τα έργα του εργαστηρίου, που άρα είναι έργα τα οποία αποτυπώνουν αυτό περίπου που βλέπει ο ζωγράφος on στο εργαστήριο. Και εκεί μου μίλησε, και είναι και γραμμένα αυτά, πρέπει να διαβάσετε τώρα, μια άλλη στιγμή που θα έρθετε, για μία τριλογία ουσιαστικά, η οποία ξεκινάει από μία προσπάθεια επιμοιράσματος του έργου και έχοντας και απέναντί του ένα συγκεκριμένο κτίριο. Είναι αυτό που βλέπει, άρα αυτό που καλείται να χειριστεί. Τι είναι αυτό το κτίριο, Δημήτρη?
3: Είναι μια μοναχική διπλοκατοικία της δεκαετίας του 50, πάρα πολύ πλούσια οπτικά, γιατί περνάνε τα χρόνια και εσύ αποθέτεις πάνω σου τα σωρεύματά σου. Δεν είναι το κτίριο, είσαι εσύ. Ξαναγεωγραφείσαι και κάθε φορά που πας, λες έχω λιγότερο χρόνο. Αυτό είναι στην πραγματικότητα. Έχω λιγότερο χρόνο. Και πρέπει αυτόν να τον χτίσω, δηλαδή να χτιστώ εντός του, μήπως μπορέσω και πάρω μια αναβολή. Είναι αυτή η οριστική αναβολή που όλοι θέλουμε.
2: Αυτό περίπου έτσι. Αυτό όμως είναι και το κοιτάς και τώρα θα σου πω κάτι που δεν σου είπα όταν διάβασα αυτά τα σχόλια για αυτό το κτίριο, το οποίο είναι εκεί, θέλεις δεν θέλεις, είναι εκεί στο εργαστήριο. Έχω κι εγώ ένα τέτοιο κτίριο στη ζωή μου, λοιπόν, που είναι στην Αθήνα, στο αδιέξοδο που μένουμε, στη Σούτσου, στην πλατεία Μαβίλη, που είναι όλο πολυκατοικίες. Υπάρχει ακόμα στη γωνία το κτίριο το οποίο βλέπω εγώ από τη βεράντα μου. Το κτίριο το οποίο βλέπω στο αριστερό μου χέρι, όπως τρίβω στο αδιέξοδο για να παρκάρω στην πιλωτή μου. Είναι μία τριπλοκατοικία, παλαιά, με ένα πανοσύκομο που παραμένει όμως γοητευτικό και ένα κήπο που έχει μείνει άθικτος, στη μέση του κέντρου της Αθήνας. Είναι ένα κτίριο το οποίο με υποδέχθηκε το 1994, όταν μπήκαμε στο δικό μας διαμέρισμα. Έμαθα ότι οι 2-3 πολυκατοικίες γύρω-γύρω ανήκουν ουσιαστικά σε ξαδέλφια, σε αυτά, γιατί είχαν όλα αυτά τα οικόπεδα.
3: Τα αδερφομύρια που
2: ακριβώς μπορούμε, οι κάτοχοι αυτού του κτιρίου. Παραμένουν ακόμα δύο υπέργυρες αδελφές με τα νοικοκυριά τους, στους δύο ορόφους. Κάποια νέα παιδιά στο ισόγειο που είναι της Τρίτης, που μένουν στο εξωτερικό, που έχονται και με ένα βανάκι. Και εμείς κοιτάμε σε αυτόν τον κήπο. Έχουν περάσει 32 χρόνια. Το σπίτι έχουν φύγει δύο σκυλάκια που τα ζήσαμε και δεν υπάρχουν πια. Εμείς είμαστε εκεί. Τα παιδιά μου, όταν μικρά, τα καλούσαν καμιά φορά να μπουν σε αυτόν τον κήπο και θέλαν πολύ να παίξουν εκεί, όταν ήταν τα παιδάκια του νοικοκυριού του σπιτιού. Φύγαν τα παιδιά μου, εμείς μεγαλώσαμε, το σπίτι είναι εκεί και το ξαναέβλεπα με τρομερή ένταση και έγραψα πράγματα με αφορμή αυτό μέσα στον εγκλισμό. Γιατί το σπίτι ζωντάνεψε. Είχαμε δίπλα και ένα οικόπεδο το οποίο χρησιμοποιούσαν η Ευρωκλινική και το Οφθαλμιατρικό Κέντρο μισθώνοντάς το. Ένα οικόπεδο που ανήκει σε κάποιο ίδρυμα, το οποίο όμως ήταν χώμα. Μέσα στον κορονοϊό βγαίναμε εκεί και κάναμε βόλτες. Ήταν ένας κήπος. Αυτό μετά όμως τσιμεντοποιήθηκε. Έχει παραμείνει ευτυχώς πάρκινγκ, δηλαδή δεν έχει κλείσει τη θέα προς την το Παστέρ, που είναι και αυτό ένας κήπος, αλλά είναι τσιμέντο με μπάρες κτλ. Δηλαδή φύγαν τα σαλιγκαράκια, οι πασχαλίτσες, τα πουλιά, από όλα αυτά. Αυτό είναι τέλος πάντων η δική μου μυθολογία κάθε μέρα. Και όταν είδα τα έργα αυτά με αφορμή αυτό το σπίτι που μένει πάντα εκεί, χαμογέλασα, γιατί έχω και εγώ το δικό μου τέτοιο σπίτι, για το οποίο έχω φανταστεί πάρα πολλά πράγματα. Ακριβώς. Και έτσι λοιπόν αυτή η περιήγηση στο λόγο και στον τόπο κλείνει με αυτούς τους άλλους τόπους, τους υπέροχους, Αυτά τα έργα είδα να με παίρνουν από τα μούτρα, πραγματικά. Δηλαδή, μου κόψαν την ανάσα και μετά έπρεπε να περάσει λίγη ώρα για να ασχοληθώ με τις σημειώσεις του Δημήτρη από τον ημιτό κτλ. Εδώ ουσιαστικά σε περιμένω να τα ανακαλύψεις. Κλείνουν τον τόπο με έναν τρόπο εντυπωσιακό, μυστηριώδη, ερευώδη και ταυτόχρονα είναι η αφετηρία, γιατί σίγουρα είναι από μινάρια και ενσωματώσεις περιπλανήσεων μιας παιδικής ηλικίας, αυτά που ήδη ακούσατε να λέει ο Δημήτρης, οι λύκοι που κατέβαιναν κτλ. Και είναι όλα εμείς αυτό και είναι όλα ο Δημήτρης με έναν τρόπο που, όπως πολύ σωστά είπε στην αρχή, το ρώτησα πιο πολύ για να λάβω την απάντηση φυσικά, γιατί το ξέρω, δεν είναι μια αναδρομική έκθεση, είναι μια έκθεση ενός προσωπικού αφηγήματος που είναι τα θέλω, τα βλέπω, τα αισθάνομαι, τα επιχειρώ ενός ζωγράφου και διανοούμενου που μας έχει κάνει μεγάλη χαρά που τον έχουμε εδώ. Εδώ θα βάλω μια τελεία.
3: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και όποιος θέλει να μιλήσει.
3: Ναι.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
4: Εμπορική έκθεση. Εκεί που το Aegina Fistiki Fest συναντά τη γεύση από τον πολύτιμο καρπό της Αίγινας. Η βόλτα στα περίπτερα της εμπορικής έκθεσης του 17ου Aegina Fistiki Fest είναι πάντα μια απολαυστική περιήγηση σε ό,τι πιο εκλεκτό έχει να παρουσιάσει, βασισμένο στον πολύτιμο καρπό του φιστικιού. Στους πάγκους και στις προθήκες της εμπορικής έκθεσης, εκατοντάδες προϊόντα από τοπικούς παραγωγούς, παραδοσιακά καταστήματα και επιχειρήσεις του νησιού συνέθεταν ένα πολύχρωμο μοσαϊκό γεύσεων, προϊόντων και δημιουργιών. Έμπειροι καλλιεργητές που για δεκαετίες καλλιεργούν με αγάπη και προσήλωση τις φυστικές τακτήματά τους, παρουσίασαν πολύ καλή ποιότητα εντυπωσιάζοντας το κοινό. Αυτό που ξεχωρίζει χωρίς αμφιβολία είναι οι γεύσεις. Προϊόντα με άρωμα και γεύση φυστικιού, παραδοσιακές προτάσεις αλλά και σύγχρονες δημιουργίες. Συσκευασίες με ξεχωριστή αισθητική και επιχειρήσεις που εδώ και χρόνια έχουν συνδέσει το όνομά τους με την ποιότητα και τη δημιουργικότητα. Και πίσω από κάθε περίπτερο οι άνθρωποι που παρουσίαζαν τα προϊόντα τους με διάθεση να μιλήσουν στους επισκέπτες, να παρουσιάσουν τη δουλειά τους και να μοιραστούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προϊόντων τους. Μια βόλτα στην έκθεση του 17ου Aegina Fistiki Fest είναι και μια ευκαιρία να γνωρίσει κανείς την παραγωγή, τις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους που διατηρούν το γνήσιο προϊόν pop της Αίγινας. Με μια συμβολική επιστροφή στις ρίζες της αιγινίδικης φιστικιάς ξεκίνησε το βράδυ της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου το 17ου Aegina Fistiki Fest. Η τελετή έναρξη στην παραλία της Αίγινας ήταν αφιερωμένη στους ανθρώπους που συνέδεσαν τη ζωή και την εργασία τους με τη γη και την καλλιέργεια του φιστικιού. Η έναρξη της βραδιάς έγινε με τη συμμετοχή του Μουσικού Συλλόγου Αίγινας Μούσα, ο οποίος πεάνησε στην παραλιακή Λεωφόρο Δημοκρατίας δίνοντας το μουσικό στίγμα της έναρξης του φεστιβάλ. Λίγο αργότερα και ενώ είχε βραδιάσει, στην Παλαιά Προβλήτα έφτασε με μία βάρκα μια ομάδα αγροτών, παλιοί εγενίτες που έζησαν από τη γη και τη φυστικιά. Η άφηξή τους παρέπεμπε στις παλαιότερες εποχές του νησιού, όταν η καλλιέργεια του φυστικιού αποτελούσε ένα από τα βασικά μέρη της αγροτικής και οικονομικής ζωής της Αίγινας. Την Προβλήτα τους υποδέχθηκε μουσικά η Φιλαρμονική της Μούσα, ενώ στη συνέχεια ξεκίνησε το θεατρικό δρόμενο στη σκιά της φυστικιάς σε σχεδιασμό και επιμέλεια του Γιώργου Μπίτρου. Το δρόμενο χρησιμοποίησε το φως και τις σκιές για να αφηγηθεί μια ιστορία από την καθημερινότητα των ανθρώπων της Φιστικιάς. Οι μορφές των αγροτών εμφανίστηκαν πίσω από τη φωτισμένη επιφάνεια της σκηνής, αναπαραστώντας εργασίες και στιγμές από τον κύκλο της καλλιέργειας και της συγκομιδής. Από το ξημέρωμα και τη φροντίδα των δέντρων μέχρι το μάζεμα του καρπού, το καθάρισμα, την επεξεργασία και την πώλησή του, η παράσταση αναφέρθηκε στη ζωή των ανθρώπων που για πολλές δεκαετίες έζησαν γύρω από τη Φιστικιά και τον καρπό της. Η εικόνα των ανθρώπων πίσω από τις φωτισμένες επιφάνειες σε συνδυασμό με τη μουσική και την αφήγηση έδωσαν στην τελετή ένα διαφορετικό χαρακτήρα, μεταφέροντας την ιστορία της γεννήτικης Φιστικιάς μέσα από ένα θεατρικό δρόμενο βασισμένο στις σκιές. Έτσι η Φιστικιά και οι ανθρώποι της, που από ένα δέντρο στις αυλές και τα χωράφια της Αίγινας, εξελίχθηκε σε στοιχείο της αγροτικής και οικονομικής ταυτότητας του νησιού. Βρέθηκε έτσι στο επίκεντρο της πρώτης μεγάλης εκδήλωσης του 17ου Αίγινα Φιστίκι Fest. Με παρέλαση στην παραλία και συναυλία στην Παλαιά Προβλήτα, έπεσε η αυλαία του 17ου Αίγινα Φιστίκι Fest. Με την καθιερωμένη παρέλαση των παιδιών και των εθελοντών και τη συναυλία του συγκροτήματος Transformers στην Παλαιά Προβλήτα, ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής το 17ο Αίγινα Φιστίκι Fest. Η τελευταία ημέρα της διοργάνωσης είχε στο επίκεντρο τους ανθρώπους που συμμετέχουν και στηρίζουν το φεστιβάλ, με μικρούς και μεγάλους να παίρνουν μέρος στην παρέλαση που πραγματοποιήθηκε στην παραλία της Αίγινας. Παιδιά, εθελοντές και μέλη του πρώτου συστήματος ναυτοπροσκόπων Αίγινας συμμετείχαν στη γιορτινή πομπή, κρατώντας τις σημαίες των προηγούμενων διοργανώσεων του φεστιβάλ. Η παρέλαση κινήθηκε κατά μήκος της παραλίας, δημιουργώντας μια ξεχωριστή εικόνα για το κλείσιμο της φετινής διοργάνωσης. Οι συμμετέχοντες με τη διάθεση και τον ενθουσιασμό τους έδωσαν τον τόνο της τελευταίας βραδιάς, πριν το ενδιαφέρον μεταφερθεί στην Παλαιά Προβλήτα για τη συναυλία. Εκεί οι Transformers ανέλαβαν να ολοκληρώσουν μουσικά το 17ο Αίγινα Φιστίκι Fest, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα βασισμένο σε μουσικές επιτυχίες των δεκαετιών του 80, του 90 και του 2000. Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε η φετινή διοργάνωση του Αίγινα Φιστίκι Fest και η εμπορική έκθεση, ύστερα από 4 ημέρες εκδηλώσεων, συναυλιών, παρουσιάσεων, εκθέσεων και δράσεων που ανέδειξαν για μία ακόμη χρονιά το φιστίκι, την παραγωγή αλλά και την πολιτιστική ζωή της Αίγινας.

0: Εθιμοτυπική συνάντηση της ΠΕΔΑ με τη Δημοτική Αρχή Έγινας στο Παλαιό Δημαρχείο. Το πλαίσιο της τριήμερης επίσκεψης εργασίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής, την Έγινα από 18 έως 20 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου εθιμοτυπική συνάντηση στο ιστορικό Παλαιό Δημαρχείο του νησιού. Ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς υποδέχτηκε θερμά τον πρόεδρο της ΠΕΔΑ και Δήμαρχο Γαλατσίου κ. Γιώργο Μαρκόπουλο, καθώς και τα μέλη της διοίκησης της Ένωσης. Κατά το χαιρετισμό του, κ. Ζορμπάς εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή για την παρουσία των αυτοδιοικητικών στελεχών στο νησί, σημειώνοντας ότι η επίσκεψη συμπίπτει με τη διεξαγωγή του Φεστιβάλ Φιστικιού, μιας κομβικής μεγάλης γιορτής για την Έγινα, που τιμά το εμβληματικό προϊόν pop του τόπου. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΠΕΔΑ, κ. Γιώργος Μαρκόπουλος, ευχαρίστησε τη Δημοτική Αρχή, υπογραμμίζοντας το εξαιρετικό και εορταστικό κλίμα που επικρατεί στο νησί.
1: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι αυτοδιοικητικοί, σας καλωσορίζω σήμερα στο ιστορικό Δημαρχείο του Δήμου Έγινας και στο όμορφο νησί μας. Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και τιμή να βρίσκεστε στο νησί μας και για τις διεργασίες που έχει η ΠΕΔΑ. Εμείς αυτό το τριήμερο γιορτάζουμε το Φεστιβάλ Φιστικιού. Είναι μια πολύ σημαντική εορτή για εμάς. Τιμούμε αυτόν τον πολύτιμο καρπό, το οποίο είναι και προϊόν pop. Και σας ευχαριστώ θερμά που βρίσκεστε σήμερα εδώ. Πρόεδρε,
2: εκ μέρους όλων των συναδέλφων στην ΠΕΔΑ, θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την φιλοξενία στο όμορφο νησί σας. Πραγματικά νιώθουμε

0: Πρόεδρε.
1: Εκ μέρους όλων των συναδέλφων στην ΠΕΔΑ, θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την φιλοξενία στο όμορφο νησί σας. Πραγματικά νιώθουμε ιδιαίτερα και πολύ όμορφα από τη στιγμή που πατήσαμε το πόδι μας εδώ. Και βέβαια μέσα σε αυτές τις γιορτές ένα εορταστικό κλίμα επηρέασε και αυτό, θα ήθελα να πω. Και πραγματικά είμαστε στη διάθεσή σας σαν συνδικαλιστικό όργανο να ακούσουμε τα θέματά σας, τους προβληματισμούς σας, προκειμένου να μπορέσουμε και εμείς να γίνουμε αρρωγή στην προσπάθεια που κάνετε.
2: Η συνάντηση εντάσσεται στο τριήμερο πρόγραμμα των εργασιών της ΠΕΔΑ στο νησί, το οποίο περιλάμβανε τη συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες, καθώς και τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης με τη συμμετοχή Δημάρχων του Αργοσαρονικού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Κυριακής. Μετά το πέρας τη συνάντηση στο Παλαιό Δημαρχείο, ακολούθησε γεύμα που παρέθεσε ο Δήμος της Αίγινας.
3: Καλημέρα, σας καλωσορίζουμε στο περίπτερό μας. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είμαστε η Saronic Ferries, που 60 και περισσότερα χρόνια βρίσκεται στο πλευρό σας. Για ακόμη μια φορά στηρίζουμε το Αίγινα Φιστίκι Fest, όπου και φέτος έχουμε το δικό μας περίπτερο. Επισκεπτόμενοι λοιπόν το περίπτερό μας, μπορείτε να λάβετε συμμετοχή στον διαγωνισμό μας, όπου κληρώνουμε δωρεάν εισιτήρια. Ακόμη έχετε τη δυνατότητα να φωτογραφηθείτε με το τιμόνι και το καπέλο του καπετάνιου, να γνωρίσετε από κοντά όλα τα πλοία του στόλου μας και ακόμα να σας συστήσουμε το νέο πλοίο, την Καλλιρόη μας, που θα βρίσκεται σε λίγους μήνες στο νησί μας. Τέλος, η Αίγινα ταξιδεύει και μέσα από τα μάτια των παιδιών μας. Συγκεκριμένα, 250 παιδάκια ζωγράφισαν τη δική τους καρποστάλ, όπως φαντάζονται εκείνα την Αίγινα. Συμμετείχαν το πρώτο δημοτικό σχολείο Αίγινας, το δεύτερο δημοτικό, το σχολείο των Αγίων Ασωμάτων, του Βαθέως, καθώς και της Πέρδικας και το ΚΔΑΠ της Αίγινας.
2: Μια μεγάλη μουσική βραδιά με τραγούδια που σημάδεψαν τις δεκαετίες του 80 και του 90 πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής στον Άγιο Νικόλαο το Θαλασσινό, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Fest. Ήταν ένα μεγάλο πάρτι που συγκέντρωσε επίσης ένα πολύ μεγάλο κοινό στην προβλήτα του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού, το οποίο διασκέδασε από την αρχή μέχρι το τέλος σε ένα πρόγραμμα γεμάτο γνωστές επιτυχίες. Στη σκηνή βρέθηκαν ο Κώστας Μπίγαλης, η Μαντώ, η Πολίνα και η Σοφία Βόσου, τέσσερις καλλιτέχνες που συνδέθηκαν έντονα με το ελληνικό τραγούδι των δύο δεκαετιών και παρουσίασαν ένα πρόγραμμα βασισμένο σε μεγάλες προσωπικές τους επιτυχίες. Η πλατεία και κάθε διαθέσιμος χώρος ήταν γεμάτος, ενώ όσο εξελισσόταν η συναυλία, το κοινό συμμετείχε όλο και πιο έντονα, τραγουδώντας μαζί με τους καλλιτέχνες. Η παρουσία των τεσσάρων ερμηνευτών επί σκηνής έδωσε στη βραδιά το χαρακτήρα ενός μεγάλου πάρτι, με τις εναλλαγές των τραγουδιών να κρατούν το ενδιαφέρον του κοινού και να δημιουργούν ένα έντονα διασκεδαστικό κλίμα. Ξεχωριστές ήταν και οι στιγμές τις οποίες οι καλλιτέχνες τραγούδησαν μαζί με τη Μαντώ, την Πολίνα και τη Σοφία Βόσου να μοιράζουν τη σκηνή και τον Κώστα Μπίγαλη να συμμετέχει στο πρόγραμμα σε ένα μουσικό ταξίδι που έφερε στο προσκήνιο τραγούδια τα οποία εξακολουθούν να είναι αναγνωρίσιμα και αγαπητά.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Σύλληψη 58χρονης από στελέχη του Λιμεναρχείου Αίγινας για χειροδικία σε ανήλικη. Τις απογευματινές ώρες χθες συνελήφθη κατ' όπιν προφορικής μηνύσεως μία 58χρονη αλλοδαπή για παράβαση του άρθρου 312 για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων από στελέχη της Λιμενικής Αρχής Αίγινας. Ειδικότερα η 58χρονη χειροδίκησε εις βάρος ανήλικου κοριτσιού σε επιβατηγό τουριστικό πλοίο στο πλαίσιο περιηγητικού πλού από Πόρο προς Αίγινα, στο οποίο επέβαινε και ο ημεδαπός πατέρας της ανήλικης. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Αίγινας. Μαγευτική βραδιά στην Αίγινα, η Ελεονόρα Ζουγανέλη ξεσήκωσε το κοινό στο 17ο Αίγινα Φιστίκι Fest. Μία από τις κορυφές και πιο ξεχωριστές στιγμές του φετινού καλοκαιριού έζησε η Αίγινα το Σαββάτο 19 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου Αίγινα Φιστίκι Fest.

0: Ψύχη Φεστ. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Ελεονόρα Ζουγανέλη ανέβηκε στην κεντρική σκηνή στον Άγιο Νικόλαρο Θαλασσινό, χαρίζοντας στο κοινό μία ξέχαστη μουσική βραδιά γεμάτη συνέστημα, ενέργεια και κέφι. Η προσέλευση του κόσμου ήταν εντυπωσιακή, με πλήθος κατοίκων και επισκεπτών να κατακλείζει την προβλήτα στο λιμάνι της Αίγινας, με φόντο το μοναδικό εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού, η Ελεονόρα Ζουγανέλη με τη χαρακτηριστική φωνή, τη δυναμική της ερμηνεία και τη μοναδική σκηνική της παρουσία, παρέσυρε το κοινό σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο από τις μεγάλες επιτυχίες και τα αγαπημένα τραγούδια. Το κέφι διατηρήθηκε στα ύψη καθ' όλη τη διάρκεια της συναυλίας, με τους παρευρισκόμενους να τραγουδούν μαζί της και να καταχειροκροτούν. Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς, ο οποίος εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους τους συντελεστές και τους διοργανωτές που συνέβαλαν στην επιτυχημένη διοργάνωση της συναυλίας. Μετά το τέλος της εκδήλωσης, η Ελεονόρα Ζουγανέλη παραχώρησε δήλωση στο Αίγινα Πόρταλ, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για την αυλαία της καλοκαιρινής περιοδίας της που ήταν στην Αίγινα.
1: Είμαι πολύ χαρούμενη που ολοκληρώθηκε το καλοκαιρινό μας, έτσι, η καλοκαιρινή μας περιοδία εδώ στην Αίγινα, σε αυτό το υπέροχο φεστιβάλ. Περάσαμε πάρα πολύ όμορφα, νομίζω ότι και ο κόσμος πέρασε όμορφα, τουλάχιστον έτσι αισθανθήκαμε. Ευχαριστούμε πολύ για όλα, καλή αντάμωση και καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
3: Η ώρα είναι 8.
2: Ακούτε την εκπομπή Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Επικαιροποιήθηκαν τα κριτήρια για τις μειώσεις και απαλλαγές από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας στη συνεδρίασή του στις 26 Αυγούστου 2026 ενέκρινε ομόφωνα επί 13 ψηφισάντων μελών την απόφαση 67 του 2026 με την οποία επανακαθορίζονται οι ειδικές κοινωνικές κατηγορίες και τα εισοδηματικά και λοιπά κριτήρια για την ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο του Δήμου. Η προηγούμενη απόφαση που είχε ληφθεί το 2019 προέβλεπε μειώσεις στα δημοτικά τέλη για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως άτομα με αναπηρία, άπορους, πολυτέκνους, τρίτεκνους και μονογονεϊκές οικογένειες. Σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας, κρίθηκε αναγκαία επικαιροποίησή της καθώς είχε παρέλθει διάστημα αρκετών ετών και κρίθηκε ότι τα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα απαιτούν προσαρμογή των κριτηρίων. Πλήρης απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη. Με βάση την απόφαση, πλήρη απαλλαγή σε ποσοστό 100% για την κύρια κατοικία τους μπορούν να δικαιούνται οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, οι μακροχρόνια άνεργοι με διάρκεια ανεργίας άνω των 12 μηνών και οικογενειακό εισόδημα έως 9.000 ευρώ, τα άτομα με αναπηρία ποσοστού 80% και άνω, ανεξαρτήτως εισοδήματος υπό την προϋπόθεση ότι δεν εργάζονται. Μείωση 50%. Μείωση κατά 50% των δημοτικών τελών προβλέπεται για άτομα με αναπηρία 67% έως 79% με οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Μονογονεϊκές οικογένειες με εισόδημα έως 22.000 ευρώ με προσάυξηση 3.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του ενός. Τρίτεκνες οικογένειες με εισόδημα έως 35.000 ευρώ. Πολύτεκνες οικογένειες με εισόδημα έως 38.000 ευρώ με προσαύξηση 3.000 ευρώ για συνταξιούχους που λαμβάνουν εκάση έχουν ετήσιο εισόδημα έως 12.000 ευρώ. Τι θεωρείται εισόδημα? Ως εισόδημα λαμβάνεται υπόψη το συνολικό οικογενειακό εισόδημα όπως αυτό προκύπτει από το τελευταίο καθαριστικό σημείωμα της ΑΔΕ. Δεν συνυπολογίζονται σύμφωνα με την απόφαση αφορολόγητα κοινωνικά επιδόματα όπως επιδόματα αναπηρίας και παιδιού, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, επίδομα ανεργίας και επίδομα στέγασης. Η απαλλαγή ή η μείωση αφορά αποκλειστικά την κύρια κατοικία, είτε αυτή είναι ιδιόκτητη είτε μισθωμένη. Προβλέπεται επίσης δυνατότητα χρήσης του Ε9 συγγενικού προσώπου πρώτου βαθμού όταν η κατοικία αποτελεί κοινή κατοικία με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης περί κοινής διαμονής. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις? Για την ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο απαιτείται να μην υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο εκτός εάν αυτές έχουν ρυθμιστεί. Παράλληλα, δικαιούχοι υποχρεούνται σε αιτήσια επικαιροποίηση των δικαιολογητικών ή στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ότι δεν έχει μεταβληθεί κάποιο από τα στοιχεία που είχαν υποβληθεί. Η υπηρεσία του Δήμου διατηρεί επίσης το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται η αίτηση του ενδιαφερόμενου, αντίγραφο ταυτότητας ή άδειας διαμονής, το τελευταίο καθαριστικό, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, Ε9 ή μισθωτήριο της κύριας κατοικίας και το τελευταίο απόκομα λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος. Ανάλογα με την περίπτωση απαιτούνται ακόμη απόφαση ΚΕΠΑ, βεβαίως ανεργίας, απόφαση ΟΠΕΚΑ ή υπεύθυνη δήλωση περί κοινής διαμονής, όπως είπαμε προηγουμένως. Στην αρχική εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας αναφερόταν ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων η 31η Μαρτίου κάθε έτους μαζί με την υποχρέωση ετήσιας επικαιροποίησης των δικαιολογητικών. Η συγκεκριμένη προθεσμία δεν επαναλαμβάνεται στο διατακτικό της τελικής απόφασης που περιλαμβάνεται στο έγγραφο. Ο Δήμος προβλέπει ότι η απώλεια εσόδων από την εφαρμογή των μειώσεων και απαλλαγών θα καλυφθεί από την αύξηση των εσόδων που προκύπτει από τις διορθώσεις των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων, καθώς και από τον εξορθολογισμό των δαπανών καθαριότητας και φωτισμού. Με την απόφαση 67 του 2026, ο Δήμος Έγινας επικαιροποιεί έτσι το πλαίσιο του κοινωνικού τιμολογίου, καθορίζοντας συγκεκριμένες εισοδηματικές και κοινωνικές προϋποθέσεις για την ελάβρωση νοικοκυριών και πολιτών που ανήκουν στις προβλεπόμενες κατηγορίες.
2: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: ο καιρός την έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Πριν 3 χρόνια, στις 17 του μηνός, είναι ακριβώς 3 χρόνια.
2: Έχουμε γιορτή, μεγάλη γιορτή.
1: Που έγινε η πινακοθήκη μας. Μέσα αυτά τα 3 χρόνια έχουμε κάνει 12 εκθέσεις. Η ντουζίνα μας κλείνει με τον Δημήτρη του Σεβαστάκη και είναι απίστευτα μεγάλη η χαρά και η τιμή που τον έχουμε μαζί μας. Μια έκθεση που πρωτοπαρουσιάστηκε, θα σας τα πούνε και οι ίδιοι, αλλά εντάξει, να δείξω ότι ξέρω κι εγώ κάτι, μαθαίνω δίπλα τους. Μια έκθεση που πρωτοπαρουσιάστηκε στην Εθνική Βιβλιοθήκη στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και υπό την αιγίδα, ας πούμε, αυτή η Ήρης είχε την έμπνευση να το προτείνει στο Δημήτρη και ο Δημήτρης είχαμε τη μεγάλη χαρά και την τιμή να το αποδεχτεί. Σε ένα χώρο που εμείς έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ, είμαστε μια ομάδα πολύ σφιχτή και μικρή και ευέλικτη θα έλεγα και θεωρούμε ότι η δικιά σας παρουσία είναι αυτή που μας δίνει τη δύναμη να συνεχίζουμε και να μην ούτε να σκεφτόμαστε ούτε να υπολογίζουμε, γιατί τώρα θα μιλήσω εξ ονόματος όλων, αυτό κυρίως βαρύνει την Ήρηδα και επίσης και τη Μαρία που εδώ μας υποδέχεται με τον άριστο τρόπο και έχει μια τεράστια φαντασία, μια τεράστια δημιουργικότητα και μια τεράστια ικανότητα να μας εψυχώνει, να εψυχώνει εμάς, αλλά κυρίως να εψυχώνει τα παιδιά στα πλαίσια καταπληκτικών εργαστηρίων που γίνονται εδώ. Σας καλωσορίζω λοιπόν με αυτή την πλευρά μου. Δεν θέλω να μακρηγορήσω. Σας δίνω στην Ήρηδα και στο Δημήτρη που αυτό γι' αυτό ήρθατε. Να είστε καλά.
2: Ωραία, ωραία. Είπαμε κάποια πράγματα χθες το βράδυ. Ήμασταν μαζί με τον Νίκο Πτερούδη, τον πρόεδρό μας και τον Παναγή Μπουρλούμη, χάρη στον οποίο έχουμε αυτό το χώρο, το ξέρετε όλοι, το λέμε ξανά καθώς πλησιάζουμε στην επέτειο των 3 ετών και με το Φώτη τον Μπούντα, είμαστε, έχουμε κάνει πραγματικά ό,τι μπορούμε. Λοιπόν, αυτή η πινακοθήκη θα κάνει πολλά πράγματα, πολύ περισσότερα ελπίζω από όσα έχει ήδη κάνει. Έχει το βλέμμα της στραμμένο στην Έγινα, και σε ό,τι αφορά στην Έγινα άμεσα και έμεσα. Υπάρχει δηλαδή ένας μακρινός δεσμός, ακόμα και σε κάποιες εκθέσεις που δεν θα φαίνεται αυτός καθαρά, όπως την περίπτωση του Γιάννη Μετζικόφ ή του Ήμου στην Ελευθερία, που όμως τελικά συνάδει με το ποια είναι η Έγινα, τι ρόλο έπαιξε στην ιστορία, καταβολές υπάρχουν, τι κληρονομιά έχει αφήσει και όλα αυτά. Και κάποιες άλλες εκθέσεις και δημιουργοί που καλούμε κοντά μας έχουν αμεσότερη σχέση. Ο Δημήτρης είναι μια ενδιάμεση περίπτωση, αλλά νομίζω μια πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή σε αυτό που προσπαθούμε σιγά σιγά να συγκροτήσουμε ως διαπίστευμα της πινακοθήκης και ιστορία της. Είμαστε φίλοι πολλά χρόνια, είναι ένας ζωγράφος που θεωρώ είναι πολύ σημαντικός, είναι μαθητής του Γιάννη Μόραλη, ήδη αυτό είναι μια εουρούμενη σκιά με την οποία ξεκινάμε το γιατί ο Δημήτρης την Έγινα, εξάλλου ο Μόραλης τον έφερε, εξάλλου στην αυλή του Νίκου Νικολάου πέρασε πολλά βράδια, μοιράστηκε σχέδια, οράματα και το γιατί της Έγινας και το πώς του φωτός και όλα αυτά. Από εκεί και πέρα ο Δημήτρης είναι από τη Σάμο, έχει περάσει εκεί ένα μεγάλο μέρος της ζωής του. Η Σάμος κατοικεί σε όλα αυτά τα έργα με πάρα πολλούς τρόπους. Ο Δημήτρης επίσης είναι στον Ιμητό, εκεί είναι το εργαστήριό του, παίρνει τη μηχανή του, κάνει βόλτες, δουλεύει επί τόπου και όχι ζωγραφική τοπίου με έναν τρόπο απομακρυσμένο από το επί τόπου εκ των υστέρων. Και ταυτόχρονα ο Δημήτρης είναι ένας βαθιά διανοούμενος. Είναι ένας άνθρωπος που γράφει, που διαβάζει, που ζει και πορεύεται με τη ζώσα συντροφιά πολλών σημαντικών λογοτεχνών, τους οποίους φέρνει κοντά του σαν τάματα, σαν συνομιλητές, με έναν τρόπο ευέλικτο θα μπορούσα να πω, όχι παγωμένο. Και όλα αυτά τελικά είναι η ζωή του. Και όλα αυτά είναι ο λόγος και ο τόπος που είδα εγώ σε ένα μεγαλύτερο ανάπτυγμα τον περασμένο χειμώνα στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Και τότε ήδη είπα στον Δημήτρη θα ήθελα πάρα πολύ αυτή η έκθεση με έναν τρόπο δυνατό για τη δική μας πολύ μικρότερη πινακοθήκη να μπορέσει να έρθει. Το αφήσαμε αυτό ως συζήτηση προς υλοποίηση μετά το καλοκαίρι του είχα πει εγώ τότε. Όμως τα πράγματα έγιναν πιο γρήγορα για διάφορους πρακτικούς λόγους και εγώ έκανα ένα τηλέφωνο στον Δημήτρη μόλις τον Ιούλιο και τον ρώτησα αν αυτό που είχαμε πει θα μπορούσε να έρθει πιο κοντά τώρα και του ζήτησα όμως να μην έρθει ο Δημήτρης σαν ζωγράφος, σαν καλλιτέχνης, μόνο εξαιρετικός, να έρθει με το λόγο και τον τόπο. Οπότε στην περίπτωση αυτή έπρεπε να ζητήσουμε και τη σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Βιβλιοθήκης, γιατί ουσιαστικά οικειοποιούμαστε αυτό το αφήγημα που ήταν δικό τους. Ο Σταύρος Ζουμπουλάκης ήταν από την αρχή εξαιρετικά θετικός, όταν ειδικά του είπαμε πώς αυτό θα εξελιχθεί. Ίσως να τον δούμε και σε λίγο να ξαναπεράσει από εμάς τώρα. Ήταν μαζί μας χθες το βράδυ. Είναι ο πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Και εγώ θέλω να πω πριν αρχίσω να σας μιλώ για το τι είναι αυτή η έκθεση τελικά και το τι έχουμε φέρει εδώ, να πω ότι το γεγονός ότι στο τέλος της βραδιάς χθες δήλωσε πολύ χαρούμενος, για μένα είναι ένα τεράστιο δώρο, γιατί αν και παίρνω πάρα πολλές αποφάσεις προσωπικά, αναγκαστικά, όταν λειτουργώ με τις ευλογίες και με την υποέγκριση άδεια κάποιου άλλου, είμαι, οφείλω να πω, πιο διστακτική. Οπότε ήθελα πραγματικά να είναι όλα εξαιρετικά. Λοιπόν, αυτή η έκθεση του Δημήτρη, ο λόγος και ο τόπος, συγκροτείται σε δύο ενότητες, σε μια διτότητα, η οποία φυσικά συμπλέκεται, δεν γίνεται αλλιώς, γιατί όλα αυτά είναι η ζωή του. Δηλαδή, ο λόγος γίνεται τόπος και ο τόπος γίνεται λόγος πάρα πολλές φορές. Ο λόγος έχει εντός του και τους λογοτεχνικούς, οι αληθινούς ήρωες σκοτεινών περιπετειών, τους παραβάτες με έναν τρόπο, είναι μια μικρή ενότητα. Έχει τους συγγραφείς, που είναι οι συμπαραστάτες του. Έχει τους αναγνώστες του, που τι είναι οι αναγνώστες, είναι η δικιά του προσωπική παρέα, είναι η οικία του. Και είναι και ταυτόχρονα οι ζωγράφοι οι οποίοι έχουν σταθεί κοντά του. Και ο τόπος είναι το επιτόπου αυτό που σας έλεγα, που δημιουργείται σε μικρότερα έργα, γιατί πραγματικά αποτυπώνει την περιραίωσα ατμόσφαιρα αυτού που βλέπει μπροστά του, και είναι και ο μυθικός τόπος που μπορεί να είναι η Σάμος, όπως λέει ο Σταύρος ο Ζουμπουλάκης, μπορεί να είναι τα αναγνώσματα, μπορεί να είναι η παιδική ηλικία, μπορεί να είναι η Έγινα, λέγω, με πολλούς τρόπους. Είναι όλα αυτά τα μεγαλύτερα έργα με τους μυστήριους παφλασμούς των λύκων μέσα σε μια σκοτεινή θάλασσα, με τη γεμάτη σελήνη, με τα μακρινά καραβάκια που είναι μια εικόνα ίσως της Σάμου, ίσως της Έγινας, ίσως των αναγνώσεων, τα οποία είναι μια ελπίδα μέσα στο έρευος, όπως λέει ο Σταύρος. Είναι όλα αυτά και όλα αυτά συμπλέκονται και επίσης είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι κάθε ενότητα διαφορετική τη χειρίζεται ο Δημήτρης με άλλο μέσο. Είναι πολύ συγκεκριμένο, δηλαδή, αυτά θα ήθελα να μας τα πει ο ίδιος, το γιατί τώρα το λάδι, τώρα το λαδοπαστέλ, τώρα η τέμπερα, τώρα το ακριλικό, τώρα το σχέδιο. Αλλά φυσικά όλα αυτά ενώνονται. Ο Δημήτρης είναι διδάσκος στο Πανεπιστήμιο, στη Σχολή Αρχιτεκτονικής. Όταν είσαι και δάσκαλος, αναγκαστικά, ακόμα και πράγματα που εσύ τα κάνεις ενστικτοδός, βγαίνεις από πίσω και τα αναλύεις. Είναι αυτό που προσπαθώ και εγώ να κάνω τώρα. Δηλαδή, επειδή διδάσκω και εγώ τέχνη και έχω μια ομάδα δικιά μου, είναι διαφορετικό όταν πρέπει εσύ να βγεις απ' έξω από αυτό που βλέπεις και νιώθεις και να το ξανααποτυπώσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί πέραν του ότι μεταλαμβάνουν όλο αυτό το πράγμα κάποιοι άλλοι άνθρωποι και τους δίνει νέους δρόμους, συνειδητοποιείς κάποια πράγματα εσύ, είναι καλό για σένα πάνω απ' όλα. Και νιώθω ότι ο Δημήτρης αυτό το έχει κατακτήσει απόλυτα. Γι' αυτό και είναι τόσο πολύ απολαυστικός ο λόγος του. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να δώσω το λόγο και στον Δημήτρη και δεν ξέρω, να σε ρωτήσω αν τελικά αυτή η έκθεση είναι αναδρομική ή αν είναι μια σύσταση αυτού. Καλημέρα,
3: ναι,
2: Δημήτρη.
3: Καλημέρα. Είναι έργα που συνεχίζονται και επομένως δεν μπορείς να πεις ότι είναι αναδρομική.
2: Έτσι,
3: δηλαδή
2: έχω
3: κλείσει το κύκλο
2: ακριβώς
3: μου και κάνω μια ανασκευή και μια αναθεώρηση ή μια ανακεφαλαίωση. Στην πραγματικότητα είναι μια ευτυχισμένη πρόσκληση, καθόλου δύσκολα, πολύ τιμητική. Αυτό που λέει ο Δημήτρης δέχτηκε. Σιγά. Είναι δώρο. Είναι δώρο να σου προτείνουν σήμερα σε μια πραγματικότητα η οποία σε ξεπερνάει. Είναι δώρο. Εγώ τουλάχιστον, το είπα και χθες, έχω πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση, οργανωμένη αυτοεκτίμηση, οργανωμένα χαμηλή αυτοεκτίμηση, δηλαδή αναμετρώμε μαζί της, δεν το έχω λύσει από τα παιδικά μου χρόνια, ξέρω ότι με αυτό θα προχωρήσω και μέχρι με αυτό θα τελειώσω. Αλλά αυτό μου δίνει, με κάνει να επιμένω για να θέλω να διορθώσω πράγματα, θέλω λίγο χρόνο ακόμα, θέλω λίγο χρόνο να μου δοθεί για να διορθώσω τα πράγματα και γι' αυτό ακριβώς χρησιμοποιώ εναλλακτικά υλικά που έχουν μια αθωότητα στην πραγματικότητα. Mm. Αυτό που πετυχαίνεις με τα ακριλικά χρώματα, στα αυτά τα σπαρακτικά πορτρέτα που είναι, ας το πούμε, πορτρέτα που εκκινούν από τη λογοτεχνία παραβατικοί ήρωες. Η λογοτεχνία δεν σχετίζεται με το καλό. Η λογοτεχνία είναι μια μεγάλη αναθεώρηση του κακού και εξυγίανση του κακού και μετασχηματισμός του κακού σε καλό, γιατί μέσα από το γλώσσα αυτό γίνεται. Αλλά από αυτού τους ερευόδεις, ας πούμε, ήρωες, στα in situ τοπία, στα τοπία επιτόπου, που είναι τα παστέλ, που δουλεύω, επειδή είναι ένα φορητό υλικό, τα παστέλ μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις οπουδήποτε, δεν έχεις κουζίνα, σταματάς εδώ τη μηχανή, σ' αρέσει αυτό. Μέσα, αυτό που βλέπεις βέβαια δεν είναι αυτό που συμβαίνει εκεί, είναι αυτό που συμβαίνει εντός σου και μυγνύεται με αυτό που συμβαίνει εκεί ή αυτό που συμβαίνει εκεί, το πραγματικό, διεγείρει. Και επομένως κάθε φορά είναι μια ανακεφαλαίωση. Υπάρχουν μικρές αναδρομικές σε κάθε έργο. Μικρές αναδρομικές, αναστοχασμοί, ανακεφαλαιώσεις σε κάθε έργο και σε κάθε στάδιο του έργου. Και τα μεγαλύτερα τοπία που είναι ανακεφαλαιωτικά, ο Γιώργος θα το θυμάται, μπροστά, εμείς μεγαλώσαμε σε μια πόλη έρημη το χειμώνα, με μια παραλιακή ζώνη σιωπηλή. Στο βάθος υπήρχε το Σάμος, το καραβάκι, που σε συνέδε πάντα με την ελπίδα ότι με κάτι, κάπου υπάρχουν κι άλλοι σε αυτή τη μοναχική πόλη, πολύ φουρτουνιασμένη βόρεια. Και αυτή η μνήμη συνάντησε την Αίγινα και το βοριά της Αίγινας. Όχι το νότο, το βοριά της
2: είναι
3: Αίγινας.
2: Είναι το νησί το χειμώνα, το οποίο ξεχνάμε πολύ συχνά.
3: Όχι, εγώ αυτή ήταν η εικόνα, ότι μου συνάντησε αυτό που είχα. Δηλαδή έγινε μια καταπληκτική συνάντηση των τοπίων εδώ και των τοπίων της παλαιοχώρας, που είναι αγαπημένο. Αγαπημένος τόπος, δεν είναι μόνο τα αρχιτεκτονήματα, είναι όλη η τοπιακή οργάνωση. Με όλα αυτά προσπαθώ να τα καταφέρω και στα τοπία αυτά που δουλεύω από το εργαστήρι, τα που αντιγίστηκα, ας πούμε, ή τα ανακεφαλαιωτικά που είναι τα έργα, τα μπλε, με το μπλε βαθύ, με το φεγγάρι, είναι στην πραγματικότητα η προσωπική μου συμβολοποιία. Όταν ήμουν μικρός, κατέβαιναν τσακάλια, λύκη, τα πλάθης. Στη Σάμο. Για να φάνε, γιατί πίναγαν. Εμείς μέναμε πίσω, ήταν χωράφια και βουνό. Και μπροστά ήταν η θάλασσα. Είναι μια σειρά σπιτιών πάρα πολύ μοναχικών. Αυτό το βράδυ μετέβαλε το πιο οικείο πράγμα που ήταν τα χωράφια, ήταν το παιχνίδι, ήταν η μπάλα. Το μετέβαλε το βράδυ σε κάτι άλλο, σε ένα κίνδυνο. Υπήρχε ένα κινδυνόδες περιβάλλον, πολύ εφρόσινο για τα παιδικά μου χρόνια. Φαίνεται ότι αυτά έχουν αναβιώσει σε αυτά τα έργα τα θαλασσινά με τα φεγγάρια και με τις... Εν πάση περιπτώσει, είναι τα προσωπικά μου σύμβολα. Ο καθένας φτιάχνει τα δικά του σύμβολα. Και ο καθένας στέκεται μπροστά στα έργα με αφθάδια. Και εγώ αυτό σας καλώ. μην είστε ευσεβείς, πάρτε αυτό που, αν μπορεί να σας δώσει, πάρτε αυτό που θέλετε, αυτό που χρειάζεστε. Νομίζω ότι αυτή είναι η πιο υγιής σχέση με τη ζωγραφική και την τέχνη. Η ήριδα, όλο το στήσιμο, όλη η αρχιτεκτονική σύλληψη, να ακούτε, έχει ξανασυγκροτηθεί η έκθεση.
2: Είναι μια άλλη έκθεση.
3: Είναι μια άλλη έκθεση και, ναι. και το έκανε η ήριδα. Εγώ δεν ασχολήθηκα καθόλου, με άγχωνε και όλες ήμουν έξω.
1: Ναι. Παιδιά, συγγνώμη, δεν συνηθίζω και μάλιστα τον κύριο μιλητή να τον διακόπτω, αλλά επειδή το έζησα, το μεταφέρω σαν βιωματική εμπειρία. Δεν έμπαινε καθόλου μέσα.
3: Ναι.
1: Λέγοντάς μου ότι θέλει ένα ψυχρό βλέμμα, γιατί το ρώτησα. Θέλω μου λέει ένα ψυχρό βλέμμα, και αυτό το βλέμμα το ψυχρό τον έβαζε στη διαδικασία να το ξαναδεί και εκείνος, από ό,τι κατάλαβα.
3: Λειτουργήσε...
1: Και δεν έμπαινε καθόλου. Ναι. Ήθελε ακριβώς τη ματιά της ήριδας και τον τρόπο που η ήρις τα έβλεπε στο χώρο.
3: Ας πούμε τα τοπία, τα ξανασύνθεσε σαν ένα περιβάλλον. Ναι. Δεν είναι τα παστέλα, ας πούμε. Τα χτίσε με περιβάλλον, με τα κενά τους, με τους ρυθμούς τους. Διαταράσσονται οι ρυθμοί, δεν είναι γραμμική, ας πούμε, τέτοια. Είναι σύνθεση. Και με αυτόν τον τρόπο ξαναχτίζεται ένα έργο, ξαναχτίζεται με τη φιλοδοξία να ξαναχτιστεί ένα βλέμμα. Και κυρίως να υπάρξουμε κάπως καλά και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που Κυριακή πρωί έρχεστε σε μια εναλλακτική, ας πούμε, εκδήλωση έξω από την. Εθιμοτυπία, την Κυριακάτικη εθιμοτυπία που όλοι μας έχουμε απολαύσει τις Έλληνες.
2: Αυτό προσπάθησα ακριβώς να κάνω και σε ευχαριστώ. Στην Εθνική Βιβλιοθήκη υπήρχε μια διαφορετική παράταξη πραγμάτων. Υπήρχαν ενότητες που τις έβλεπες τη μία μετά την άλλη. Εδώ οι ενότητες αφενός συμπλέκονται, αφετέρου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Οπότε, επειδή θα ήθελα να πούμε δύο λόγια για τις ενότητες αυτές στον κόσμο και ειδικά να εξηγήσω κάποια πράγματα. Η έκθεση ξεκίνησε εδώ, όπως συχνά συμβαίνει, με ανάποδες αποφάσεις. Δηλαδή, δεν ξεκίνησε με το τι θα έβαζε εδώ, ξεκίνησε με το τι θα έβαζα πίσω. Είπα λοιπόν ότι πίσω, επειδή όταν στείνεις μια έκθεση σε ένα χώρο πολλές φορές και πολλές διαφορετικές εκθέσεις, το χώρο τον οικειοποιείσαι και καταλαβαίνεις και τι σου ζητάει. Εγώ λοιπόν ήξερα ότι πρέπει την ενότητα με τους λύκους και τη σελήνη να την ανακαλύψουμε στρίβοντας πίσω. Δεν μπορούσε να μας παίρνει από τα μούτρα με το που ερχόμασταν. Ήθελα αυτά τα μυστικά τοπία να είναι λίγο κρυμμένα. Όπως επίσης ήθελα λίγο κρυμμένοι να είναι οι παραβάτες που τους έφτιαξα μια χωριστή εσοχή. Οπότε ήταν περίπου δεδομένο για μένα ότι θα ξεκινούσαμε με τους αναγνώστες, που είναι οι οικοί του ζωγράφου. Θα μπορούσα να σα πει δύο λόγια για αυτού. Θα περιφερθούμε σε δύο λεπτά. Δεν ξαναλέω. Καλά, θα κάτσει εδώ που είσαι, αλλά θα ρωτάμε τι είναι. Λοιπόν, και άρα ουσιαστικά πρώτα υπάρχει απόφαση των τοπίων του μύθου. Μετά τα άλλα μεγάλα τοπία του εργαστηρίου απλώθηκαν εκεί. Ήρθαν εδώ. Μετά γύρισα πίσω στο λόγο, δηλαδή ο λόγος είναι όσο επιτοπλίστων εδώ, στην πρώτη αίθουσα της πινακοθήκης. Ξεκινάμε με τους αναγνώστες που είναι οι συνοδοιπόροι του. Στρίβουμε και βλέπουμε τους παραβάτες, για τους οποίους θα μπορούσα να μας πει ο Δημήτρης δύο λόγια σε λίγο. Και υπάρχει μια άλλη ενότητα, αυτή που θα ανασυνέθεσα με τα επιτόπια, σπαράγματα αυτά, τα οποία συνομιλούν με τους αναγνώστες με πολλούς τρόπους και υπάρχουν και οι δύο εξαιρετικές ενότητες μέσα στις βιτρίνες με τα σχέδια τα οποία πλήθυναν εν ώψη της έκθεσης που θα ερχόταν στην Έγινα. Και τι θέλω να πω, η μία βιτρίνα εκεί λέγεται «Ο Λόγος» και είναι μικρά σχέδια λογοτεχνών και διανοουμένων κυρίως, τα οποία εικονοποιούνται, δηλαδή τρέπονται σε εικόνες αυτοί που έχουν συντροφεύσει γράφοντας το εικαστικό έργο του Δημήτρη. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια σύγκληση που έχει πολύ ενδιαφέρον. Και η άλλη βιτρίνα εδώ την έχω ονομάσει «Ο Λόγος και ο Τόπος», γιατί είναι σχέδια μόνο της Έγινας. Και εκεί, θα συναντήσετε πολλές αγαπημένες σκιές, οι οποίες αποτελούν με πολλούς τρόπους και το δικό μας λόγο να υπάρξει αυτός ο τόπος, έτσι. Οπότε, θα ήθελα να πούμε δύο λόγια για τους παραβάτες, γιατί είναι κάτι που πρέπει ο Δημήτρης να μας ξεκλειδώσει. Δύο στοιχεία για να, να καταλάβουν οι φίλοι μας τι είναι αυτές οι μορφές.
3: Άνθρωποι του εγκληματικού χώρου. Είναι άνθρωποι που γεννήθηκαν εντός του εγκλήματος και ένα επιμελημένο έγκλημα, δεν είναι όλοι στιγμιαίοι. Είναι άνθρωποι της μακροχρόνιας, έλογης, οργανωμένης παράβασης. Με πολύ μεγάλο σχέδιο, με φοβερά προβλήματα προσωπικά, κυρίως κακοποιημένοι από τους γονείς τους. Και με διέγειρε αυτό, ότι ποτέ δεν... σαν να είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας που θες να το κρύψεις. Το ανεπίσημο κομμάτι της κοινωνίας, ενώ στην πραγματικότητα η λογοτεχνία θεμελιώθηκε πάνω σε αυτούς. Το έργο αυτό είναι στην πραγματικότητα, όλη η λογοτεχνία, αρχαία τραγωδία, όλα τα μεγάλα κείμενα έχουν σχέση με τη διαχείριση του κακού.
2: Όχι με το ρηγό, οι πάντες, ο Παδιαμάτης.
3: Και όχι μόνο η μαύρη λογοτεχνία, το νουάρ, ας πούμε, μυθιστόρημα. Όλοι στην πραγματικότητα, ο Παδιαμάτης, η Φόνης, ας πούμε, το συνωνιστικό, η νουβέλα. Στην πραγματικότητα έχεις να διαχειριστείς αυτό το οποίο θεωρείς αδιανόητο. Είσαι αυτός που το χειρίζεται, υποτίθεται, και στην πραγματικότητα σε δεσμεύει και προσπαθείς να αναμετρηθείς και με θεολογικούς όρους, με το κακό που υποστασιοποίησαν. Με αυτή την έννοια θεωρώ ότι σχετίζονται με την λογοτεχνία, με την ανάγνωση, με αυτόν τον κόσμο, ας πούμε, τον κόσμο των διανοωμένων και των λογοτεχνών, ως πρωταγωνιστές τους. Ως αυτοί που τους ενέπνευσαν, ως αυτοί που υποστασιοποίησαν το μυθιστόρημα. Δεν το έγραψαν το μυθιστόρημα, αλλά το υποστασιοποίησαν. Το έκαναν δυνατό να έρθει στην επιφάνεια από ένα ταλαντούχο λογοτέχνη, από το Χάμετ, αδικημένη περίπτωση. το Τσάντλερ, αδικημένες περιπτώσεις, παρκάραμε πίσω από έναν όρο. Είναι πολύ μεγάλοι Αμερικάνοι λογοτέχνες, πολύ κοντά στο Γκέρουαγκ, ας πούμε, μορφολογικά και αισθητικά. Κάπως έτσι.
2: Οπότε οι αναγνώστες που είναι οικοί του άνθρωποι με έναν τρόπο αναμετρώνται, κοιτιούνται, συνυπάρχουν, θα μπορούσα να πω, με τους παραβατικούς.
3: Και τους λογοτέχνες.
2: Και τους λογοτέχνες, ακριβώς, που όλο αυτό τελικά είναι ο κόσμος μέσα στον οποίο κινούμαστε και κολυμπάμε και δημιουργούμε. Εδώ είναι οι άνθρωποι της Έγινας, μας συντροφεύουν μορφές λογοτεχνών και καλλιτεχνών που έζησαν και δημιουργήσαν στην Έγινα ή που την επισκέπτονταν συχνά. Είναι ο Μόραλης βεβαίως, είναι ο Καπράλος, είναι ο Νικολάου, είναι ο Καλμούχος, είναι ο Καζαντζάκης, είναι η Ζορσαρή, είναι ο Εγκονόπουλος, είναι ο Ηλίτης, ναι, υπάρχουν επάνω γραμμένα τα ονόματά τους, οπότε μπορείτε να τα δείτε όλα αυτά. Μου αρέσει πολύ αυτό που έχει γράψει ο Δημήτρης για το σχέδιο. Το σχέδιο γράφει με συμφιλίωνα με το γραπτό κείμενο, αφού μπορούσα να μην διαβάσω, αλλά να δω τα υπογραφικά σχήματα και τις διατάξεις του, σαν πειθαρχημένα σμήνη. Σιγά σιγά με το πέρασμα του χρόνου, τα σχέδια, οι σχέσεις, τα μολύβια διαφυρώνουν τις δύο περιοχές, το λόγο και τον τόπο δηλαδή.
3: Και την εικαστικότητα του ζωγράφου. Παλιούς, δεν σας αφορά γιατί δεν το ζήσατε, αλλά θυμάστε τα βιβλία μας ότι ήταν πάρα πολύ φτωχά. Ήταν μαυρόασπρα, με ελάχιστες εικόνες, κειμενοκεντρικά βιβλία. Θυμάστε το Φασίολο, 26 σελίδες το... το θυμάστε. Λοιπόν, το οποίο ήταν, για να σε βάλει μέσα, είχε 26 σελίδες με μία εικόνα, ο Φασίολος, δηλαδή του Φασόλη, το οποίο υποτίθεται ότι ήταν ο πιλότος για να καταλάβεις
0: το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι.
3: Συγκρότηση, ας πούμε, της φυτολογίας. Μεθοδολογικά, δηλαδή, αν πεις εφιαλτική επινόηση για ένα παιδί 13 χρονών που είναι στα ντουζένια του, που θέλει να βγει έξω, να παίξει μπάλα, θέλει να ερωτευτεί, θέλει... και ξαφνικά τον βάζεις 26 σε αυτή την έρημο. Αυτός ο καημός, λοιπόν, της φτωχής εικονογράφησης με ενέπνευσε πολύ στα σχέδια.
2: Αρμολογήθηκε ουσιαστικά αυτή η ενότητα, δίνοντας την ενότητα λίγο να περπατήσει μέσα της. Αυτή ήταν η ιδέα. Αυτά, για όποιους δεν ήταν πριν, είναι τα επιτόπια σχέδια που γίνονται με το Ράδο Παστέλ, που λέει και ο Δημήτρης είναι λίγο Καμιά φορά περιφρονημένο υλικό, το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρουσα δυνατότητα. Mm. Και είναι τα έργα αυτά που έχουν εικόνες οι οποίες αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ που το κάνω αυτό με φωτογραφίζω για να σκέφτομαι, δεν δηλώνω φωτογράφηση, αν και μου αρέσει πολύ να φωτογραφίζω. Το γεγονός ότι περνάς από το ίδιο σημείο την επόμενη μέρα και είναι αλλιώς.
3: Και την επόμενη ώρα.
2: Και την επόμενη ώρα και είναι αλλιώς, ακριβώς. Και το επόμενο τέταρτο και είναι αλλιώς. Και η σκιά του είναι αλλιώς και η φόρμα του είναι αλλιώς. Και το χορταράκι δίπλα του είναι αλλιώς. Και εσύ είσαι εκεί και είσαι ο ίδιος και δεν είσαι. Όλο αυτό το πράγμα είναι ένα αποτύπωμα που φτερουγίζει έτσι με έναν πάρα πολύ όμορφο τρόπο. Και είναι εδώ. Με ρώτησε κάποιος χθες, Δημήτρη, τι θα πει Πιτιοκάμπης.
3: Πιτιοκάμπης
2: που είναι το έργο που έχω βάλει, ολιστής, αν καταλαβαίνετε, είναι, στο, είναι ο κεντρικός μου άξονας.
3: Ναι. Αυτός που λύγιζε τα πιτία και τους έσκιζε, ήταν ένας, ο Σίμης ο Πιτιοκάμπης από τη μυθολογία. Αλλά επειδή είναι αυτό το, έχει ένα, ο κορμός έχει αυτή τη πλοκή,
2: και εγώ το διάλεξα ως κεντρικό έργο για να ουσιαστικά συγκρατήσει τη σύνθεση. Τελειώνει ο λόγος και συμπληρώνει την ενότητα τη μέσα. Και εδώ έχουμε όλους αυτούς που είναι οι σύντροφοι και συνομιλητές του ζωγράφου που δεν συνδέονται με την Έγινα και είναι και άνθρωποι διαφορετικών εποχών. Βλέπω την Πινελόπη Δέλτα, βλέπω τον Καραγάτση, βλέπω τον Παπαδιαμάντη, έτσι. Είναι διάφοροι πολύ αγαπημένοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι ως υπαρόντες, δεν γίνεται να μην είναι.
3: Μεγάλωσα σε μια αγροτική περιοχή που ακόμα δεν είχε εκμηχανιστεί, δεκαετία του 70 λέω, και υπήρχαν ακόμα οι καραγωγείς. Εδώ στην Αίγινα το διατηρείται ακόμα, αλλά με ψυχαγωγικούς όρους και όχι μεταφορικούς.
2: Ναι.
3: Αυτή η εικόνα είναι πολύ ισχυρή, δηλαδή και τα σχήματα του αλόγου και κυρίως οι συμπεριφορές, ότι υπήρχε μια σκληρότητα απέναντί τους. Έκλειναν το βίο τους, δούλευαν όλα τα χρόνια και όταν κουτσένονταν ή γυρνούσαν, μπορούσαν να τα εκτελέσουν ή να τα δώσουν στους Ιταλούς για να τα
2: για
3: πάρουν
2: τα
3: για κονσέρβες. Και αυτοί οι σκληροί, ήταν και προς τους εαυτούς τους σκληροί άνθρωποι αυτοί. Δεν λυπούνταν τον εαυτό τους, δούλευαν πάρα πολύ. Αυτό το ζώο λοιπόν δεν είναι ένα ζώο ζωοφιλίας, αστικό δηλαδή, μέσα από το αστικό βλέμμα. Είναι ένα ζώο που έκτισε την οικονομία, την τοπική οικονομία που εγώ τουλάχιστον έζησα και ακολουθεί σε πολλά έργα και σε πολλές φάσεις της ζωής μου.
2: Εγώ θέλω να πω στο σημείο αυτό ότι μπορεί εγώ να έστησα την έκθεση και να έφτιαξα αυτή την αφήγηση, όμως τα έργα τα διαλέξαμε με τον Δημήτρη, διάλεξε μόνος του. Οπότε εγώ είχα να στήσω ένα αφήγημα, όπως το ένιωσα, με τα έργα που ο Δημήτρης μόνος του...
1: Που,
2: όχι, γιατί κοιτάξτε, μου είπες τι είσαι μόνη σου, αυτό που διάλεξα εγώ να φέρω. Οπότε ουσιαστικά ήδη, αναγκαστικά στο στήσιμο αυτό βλέπετε ήδη τη δική μου ερμηνεία. Είναι δεδομένο ότι δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Πολύ ωραία, η έκθεση άρχισε στην Αίγινα. 350 έργα στον Νιάρχο. Εδώ φέραμε πάνω από 60, είναι τα σχέδια. Ας διαλέξουμε τι θέλουμε. Δεν έγινε έτσι. Ο Δημήτρης, θέλω να πω, εγώ όμως όφιλα να σεβαστώ το γεγονός ότι εκείνος ξαφνικά έφερε ένα έργο εντελώς χωριστό και μονάκριβο που είναι αυτό. Τι θα το έκανα αυτό το έργο, έπρεπε κάπως να το χειριστώ και να ενώνει πράγματα. Ενώ ότι αυτό ήταν. Του είχα πει ότι έχουμε τις δύο βιτρίνες και θέλω να έχω τα σχέδια μέσα και αυτός φρόντισε με εξαιρετικό αποτέλεσμα να προσθέσει. Δηλαδή το τελευταίο έργο τελείωσε χθες το πρωί, ήρθε ένα μισό τελειωμένο και ήρθε μέσα. Αλλά θέλω να πω...
3: Για λόγους δυσιδαιμονίας, ήταν 13 τα σχέδια και ήθελα να προσθέσω σαν τον Τερζάκη.
2: Τον Τερζάκη, αλλά υπήρχε όμως αυτή. Οπότε θέλω να πω, ναι. Και αυτά τα έργα που επέλεξα να μπουν εδώ και όχι στους αναγνώστες δίπλα, επίσης για μένα ήταν γεφύρωμα αυτής της περιήγησης που κάνουμε, γιατί θεωρώ ότι είναι δύο έργα που μπαίνουν μέσα στον τόπο. Εντελώς. Άρα τα χειρίστηκα, όχι σαν αναγνώστες, αλλά σαν πρόσωπο μέσα στον τόπο. Και ύστερα εδώ έχουμε τον τόπο με έναν τρόπο του μετά. Ο τόπος έτσι όπως ξεδιπλώνεται μέσα στο εργαστήριο. Είναι αυτά τα μεγαλύτερα έργα, είπαμε τα μικρότερα λαδοπαστέλ, είναι τα έργα που γίνονται με τη μηχανή και στο δρόμο. Αυτά είναι τα έργα του εργαστηρίου, που άρα είναι έργα τα οποία αποτυπώνουν αυτό περίπου που βλέπει ο ζωγράφος όν στο εργαστήριο. Και εκεί μου μίλησε, και είναι και γραμμένα αυτά, μπορείτε να διαβάσετε τώρα, μια άλλη στιγμή που θα έρθετε, για μία τριλογία ουσιαστικά, η οποία ξεκινάει από μία προσπάθεια επιμοιράσματος του έργου και έχοντας και απέναντί του ένα συγκεκριμένο κτίριο. Είναι αυτό που βλέπει, άρα αυτό που καλείται να χειριστεί. Τι είναι αυτό το κτίριο, Δημήτρη?
3: Είναι μια μοναχική διπλοκατοικία της δεκαετίας του 50, πάρα πολύ πλούσια οπτικά, γιατί περνάνε τα χρόνια και εσύ αποθέτεις πάνω σου τα σωρεύματά σου. Δεν είναι το κτίριο, είσαι εσύ. Ξαναγεωγραφείσαι και κάθε φορά που πας, λες έχω λιγότερο χρόνο. Αυτό είναι στην πραγματικότητα. Έχω λιγότερο χρόνο. Και πρέπει αυτόν να τον χτίσω, δηλαδή να χτιστώ εντός του, μήπως μπορέσω και πάρω μια αναβολή. Είναι αυτή η οριστική αναβολή που όλοι θέλουμε.
2: Αυτό, περίπου έτσι. Αυτό όμως είναι εκεί και το κοιτάς, και τώρα θα σου πω κάτι που δεν σου είπα όταν διάβασα αυτά τα σχόλια για αυτό το κτίριο, το οποίο είναι εκεί, θέλεις δεν θέλεις, είναι εκεί στο εργαστήριο. Έχω κι εγώ ένα τέτοιο κτίριο στη ζωή μου, λοιπόν, που είναι στην Αθήνα, στο αδιέξοδο που μένουμε, στη Σούτσου, στην πλατεία Μαβίλη, που είναι όλο πολυκατοικίες. Υπάρχει ακόμα στη γωνία το κτίριο το οποίο βλέπω εγώ από τη βεράντα μου. Το κτίριο το οποίο βλέπω στο αριστερό μου χέρι, όπως τρίβω στα διέξοδο για να παρκάρω στην πιλωτή μου. Είναι μία τριπλοκατοικία, παλαιά, με ένα πανοσύκομο που παραμένει όμως γοητευτικό, και ένα κήπο που έχει μείνει άθικτος, στη μέση του κέντρου της Αθήνας. Είναι ένα κτίριο το οποίο με υποδέχθηκε το 1994, όταν μπήκαμε στο δικό μας διαμέρισμα. Έμαθα ότι οι 2-3 πολυκατοικίες γύρω-γύρω ανήκουν ουσιαστικά σε ξαδέλφια, σε αυτά, γιατί είχαν όλα αυτά τα οικόπεδα.
3: Τα αδερφομύρια που
2: ακριβώς οι κάτοχοι αυτού του κτιρίου. Παραμένουν ακόμα 2 υπέργυρες αδελφές με τα νοικοκυριά τους, τους 2 ορόφους. Κάποια νέα παιδιά στο ισόγειο που είναι της Τρίτης, που μένουν στο εξωτερικό, που έρχονται και με ένα βανάκι. Και εμείς κοιτάμε σε αυτόν τον κήπο. Έχουν περάσει 32 χρόνια. Το σπίτι έχουν φύγει 2 σκυλάκια που τα ζήσαμε και δεν υπάρχουν πια. Εμείς είμαστε εκεί. Τα παιδιά μου, όταν μικρά, τα καλούσαν καμιά φορά να μπουν σε αυτόν τον κήπο και θέλαν πολύ να παίξουν εκεί, όταν ήταν τα παιδάκια του νοικοκυριού, του σπιτιού. Φύγαν τα παιδιά μου, εμείς μεγαλώσαμε, το σπίτι είναι εκεί και το ξαναέβλεπα με τρομερή ένταση και έγραψα πράγματα με αφορμή αυτό μέσα στον εγκλισμό. Γιατί το σπίτι ζωντάνεψε. Είχαμε δίπλα και ένα οικόπεδο το οποίο χρησιμοποιούσαν η Ευρωκλινική και το Οφθαλμιατρικό Κέντρο Μισθών Οντάς. Ένα οικόπεδο που ανήκει σε κάποιο ίδρυμα, το οποίο όμως ήταν χώμα. Μέσα στον κορονοϊό βγαίναμε εκεί και κάναμε βόλτες. Ήταν ένας κήπος. Αυτό μετά όμως τσιμεντοποιήθηκε. Έχει παραμείνει ευτυχώς πάρκινγκ, δηλαδή δεν έχει κλείσει τη θέα προς την το Παστέρ, που είναι και αυτό ένας κήπος, αλλά είναι τσιμέντο με μπάρες κτλ. Δηλαδή φύγαν τα σαλιγκαρά και οι πασχαλίτσες, τα πουλιά, από όλα αυτά. Αυτό είναι τέλος πάντων η δική μου μυθολογία κάθε μέρα. Και όταν είδα τα έργα αυτά με αφορμή αυτό το σπίτι που μένει πάντα εκεί, χαμογέλασα, γιατί έχω και εγώ το δικό μου τέτοιο σπίτι, για το οποίο έχω φανταστεί πάρα πολλά πράγματα. Ακριβώς. Και έτσι λοιπόν αυτή η περιήγηση στο λόγο και στον τόπο κλείνει με αυτούς τους άλλους τόπους, τους υπέροχους. Αυτά τα έργα είδα να με παίρνουν από τα μούτρα πραγματικά, δηλαδή μου κόψαν την ανάσα, και μετά έπρεπε να περάσει λίγη ώρα για να ασχοληθώ με τις σημειώσεις του Δημήτρη από τον Ημιτό κτλ. Εδώ ουσιαστικά σε περιμένω να τα ανακαλύψεις, κλείνουν τον τόπο με έναν τρόπο εντυπωσιακό, μυστηριώδη, ερευώδη και ταυτόχρονα είναι η αφετηρία, γιατί σίγουρα είναι από μινάρια και ενσωματώσεις περιπλανήσεων μιας παιδικής ηλικίας, αυτά που ήδη ακούσατε να λέει ο Δημήτρης, οι λύκοι που κατέβαιναν κτλ. Και είναι όλα εμείς αυτό και είναι όλα ο Δημήτρης με έναν τρόπο που, όπως πολύ σωστά είπε στην αρχή, το ρώτησα πιο πολύ για να λάβω την απάντηση φυσικά, γιατί το ξέρω, δεν είναι μια αναδρομική έκθεση, είναι μια έκθεση ενός προσωπικού αφηγήματος που είναι τα θέλω, τα βλέπω, τα αισθάνομαι, τα επιχειρώ ενός ζωγράφου και διανοούμενου που μας έχει κάνει μεγάλη χαρά που τον έχουμε εδώ. Εδώ θα βάλω μια τελεία.
3: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και όποιος θέλει να μιλήσει.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο TB Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Εμπορική έκθεση. Εκεί που το Έγινα Φιστίκι Φεστ συναντά τη γεύση από τον πολύτιμο καρπό της Έγινας. Η βόλτα στα περίπτερα της εμπορικής έκθεσης του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ είναι πάντα μια απολαυστική περιήγηση σε ό,τι πιο εκλεκτό έχει να παρουσιάσει, βασισμένο στον πολύτιμο καρπό του φιστικιού. Στους πάγκους και στις προθήκες της εμπορικής έκθεσης, εκατοντάδες προϊόντα από τοπικούς παραγωγούς, παραδοσιακά καταστήματα και επιχειρήσεις του νησιού συνέθεταν ένα πολύχρωμο μοσαϊκό γεύσεων, προϊόντων και δημιουργιών. Έμπειροι καλλιεργητές που για δεκαετίες καλλιεργούν με αγάπη και προσήλωση τις φιστικές τακτήματά τους, παρουσίασαν πολύ καλή ποιότητα εντυπωσιάζοντας το κοινό. Αυτό που ξεχωρίζει χωρίς αμφιβολία είναι οι γεύσεις. Προϊόντα με άρωμα και γεύση φιστικιού, παραδοσιακές προτάσεις, αλλά και σύγχρονες δημιουργίες. Συσκευασίες με ξεχωριστή αισθητική και επιχειρήσεις που εδώ και χρόνια έχουν συνδέσει το όνομά τους με την ποιότητα και τη δημιουργικότητα. Και πίσω από κάθε περίπτερο οι άνθρωποι που παρουσίαζαν τα προϊόντα τους, με διάθεση να μιλήσουν στους επισκέπτες, να παρουσιάσουν τη δουλειά τους και να μοιραστούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προϊόντων τους. Μια βόλτα στην έκθεση του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ είναι και μια ευκαιρία να γνωρίσει κανείς την παραγωγή, τις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους που διατηρούν το γνήσιο προϊόν pop της Έγινας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Με μια συμβολική επιστροφή στις ρίζες της Αιγινίδικης Φιστικιάς ξεκίνησε το βράδυ της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου το 17ο Έγινα Φιστίκι Φεστ. Η τελετή έναρξη στην παραλία της Έγινας ήταν αφιερωμένη στους ανθρώπους που συνέδεσαν τη ζωή και την εργασία τους με τη γη και την καλλιέργεια του φιστικιού. Η έναρξη της βραδιάς έγινε με τη συμμετοχή του Μουσικού Συλλόγου Έγινας Μούσα, ο οποίος πεάνησε στην παραλιακή Λεωφόρο Δημοκρατίας δίνοντας το μουσικό στίγμα της έναρξης του φεστιβάλ. Λίγο αργότερα και ενώ είχε βραδιάσει, στην Παλαιά Προβλήτα έφτασε με μία βάρκα μία ομάδα αγροτών, παλιοί εγενίτες που έζησαν από τη γη και τη φιστικιά. Η άφηξή τους παρέπεμπε στις παλαιότερες εποχές του νησιού, όταν η καλλιέργεια του φιστικιού αποτελούσε ένα από τα βασικά μέρη της αγροτικής και οικονομικής ζωής της Έγινας. Την Προβλήτα τους υποδέχθηκε μουσικά η Φιλαρμονική της Μούσα, ενώ στη συνέχεια ξεκίνησε το θεατρικό δρόμενο στη σκιά της Φιστικιάς σε σχεδιασμό και επιμέλεια του Γιώργου Μπίτρου. Το δρόμενο χρησιμοποίησε το φως και τις σκιές για να αφηγηθεί μια ιστορία από την καθημερινότητα των ανθρώπων της Φιστικιάς. Οι μορφές των αγροτών εμφανίστηκαν πίσω από τη φωτισμένη επιφάνεια της σκηνής, αναπαραστώντας εργασίες και στιγμές από τον κύκλο της καλλιέργειας και της συγκομιδής. Από το ξημέρωμα και τη φροντίδα των δέντρων μέχρι το μάζεμα του καρπού, το καθάρισμα, την επεξεργασία και την πώλησή του, η παράσταση αναφέρθηκε στη ζωή των ανθρώπων που για πολλές δεκαετίες έζησαν γύρω από τη φυστικιά και τον καρπό της. Η εικόνα των ανθρώπων πίσω από τις φωτισμένες επιφάνειες σε συνδυασμό με τη μουσική και την αφήγηση έδωσαν στην τελετή ένα διαφορετικό χαρακτήρα, μεταφέροντας την ιστορία της γεννήτικης φυστικιάς μέσα από ένα θεατρικό δρόμενο βασισμένο στις σκιές. Έτσι η φυστικιά και οι ανθρώποι της, που από ένα δέντρο στις αυλές και τα χωράφια της Αίγινας εξελίχθηκε σε στοιχείο της αγροτικής και οικονομικής ταυτότητας του νησιού. Βρέθηκε έτσι στο επίκεντρο της πρώτης μεγάλης εκδήλωσης του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Με παρέλαση στην παραλία και συναυλία στην Παλαιά Προβλήτα έπεσε η αυλαία του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Με την καθιερωμένη παρέλαση των παιδιών και των εθελοντών και τη συναυλία του συγκροτήματος Transformers στην Παλαιά Προβλήτα ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής το 17ο Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Η τελευταία ημέρα της διοργάνωσης είχε στο επίκεντρο τους ανθρώπους που συμμετέχουν και στηρίζουν το φεστιβάλ, με μικρούς και μεγάλους να παίρνουν μέρος στην παρέλαση που πραγματοποιήθηκε στην παραλία της Αίγινας. Παιδιά, εθελοντές και μέλη του πρώτου συστήματος ναυτοπροσκόπων Αίγινας συμμετείχαν στη γιορτινή πομπή, κρατώντας τις σημαίες των προηγούμενων διοργανώσεων του φεστιβάλ. Η παρέλαση κινήθηκε κατά μήκος της παραλίας, δημιουργώντας μια ξεχωριστή εικόνα για το κλείσιμο της φετινής διοργάνωσης. Οι συμμετέχοντες με τη διάθεση και τον ενθουσιασμό τους έδωσαν τον τόνο της τελευταίας βραδιάς, πριν το ενδιαφέρον μεταφερθεί στην Παλαιά Προβλήτα για τη συναυλία. Εκεί οι Transformers ανέλαβαν να ολοκληρώσουν μουσικά το 17ο Αίγινα Φιστίκι Φεστ, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα βασισμένο σε μουσικές επιτυχίες των δεκαετιών του 80, του 90 και του 2000. Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε η φετινή διοργάνωση του Αίγινα Φιστίκι Φεστ και η εμπορική έκθεση, ύστερα από 4 ημέρες εκδηλώσεων, συναυλιών, παρουσιάσεων, εκθέσεων και δράσεων που ανέδειξαν για μία ακόμη χρονιά το φιστίκι, την παραγωγή αλλά και την πολιτιστική ζωή της Αίγινας. Εθιμοτυπική συνάντηση της ΠΕΔΑ με τη Δημοτική Αρχή Αίγινας στο Παλαιό Δημαρχείο. Το πλαίσιο της τριήμερης επίσκεψης εργασίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής την Αίγινα από 18 έως 20 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου εθιμοτυπική συνάντηση στο ιστορικό Παλαιό Δημαρχείο του νησιού. Ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς υποδέχτηκε θερμά τον πρόεδρο της ΠΕΔΑ και Δήμαρχο Γαλατσίου κ. Γιώργο Μαρκόπουλο καθώς και τα μέλη της διοίκησης της Ένωσης. Κατά το χαιρετισμό του, κ. Ζορμπάς εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή για την παρουσία των αυτοδιοικητικών στελεχών στο νησί, σημειώνοντας ότι η επίσκεψη συμπίπτει με τη διεξαγωγή του Φεστιβάλ Φιστικιού, μιας κομβικής μεγάλης γιορτής για την Αίγινα που τιμά το εμβληματικό προϊόν pop του τόπου. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΠΕΔΑ, κ. Γιώργος Μαρκόπουλος, ευχαρίστησε τη Δημοτική Αρχή, υπογραμμίζοντας το εξαιρετικό και εορταστικό κλίμα που επικρατεί στο νησί.
5: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι αυτοδιοικητικοί, σας καλωσορίζω σήμερα στο ιστορικό Δημαρχείο του Δήμου Αίγινας και στο όμορφο νησί μας. Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και τιμή να είστε, να βρίσκεστε στο νησί μας και για τις αντιεργασίες που έχει η ΠΕΔΑ. Εμείς αυτό το τριήμερο γιορτάζουμε το Φεστιβάλ Φιστικιού. Είναι μια πολύ σημαντική εορτή για εμάς. Τιμούμε αυτό τον πολύτιμο καρπό, το οποίο είναι και προϊόν pop. Και σας ευχαριστώ θερμά που βρίσκεστε σήμερα εδώ. Πρόεδρε.
6: Εκ μέρους όλων των συναδέλφων στην ΠΕΔΑ, θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την φιλοξενία στο όμορφο νησί σας. Πραγματικά νιώθουμε ιδιαίτερα και πολύ όμορφα από τη στιγμή που πατήσαμε το πόδι μας εδώ. Και βέβαια μέσα σε αυτές τις γιορτές ένα εορταστικό κλίμα επηρέασε και αυτό, θα ήθελα να πω. Και πραγματικά είμαστε στη διάθεσή σας σαν συνδικαλιστικό όργανο να ακούσουμε τα θέματά σας, τους προβληματισμούς σας, προκειμένου να μπορέσουμε και εμείς να γίνουμε αρρωγή στην προσπάθεια που κάνετε.
4: Η συνάντηση εντάσσεται στο τριήμερο πρόγραμμα των εργασιών της Πέδας στο νησί, το οποίο περιλάμβανε τη συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες, καθώς και τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης με τη συμμετοχή δημάρχων του Αργοσαρονικού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Κυριακής. Μετά το πέρας τη συνάντηση στο Παλαιό Δημαρχείο, ακολούθησε γεύμα που παρέθεσε ο Δήμος της Αίγινας.

0: Καλημέρα, σας καλωσορίζουμε στο περίπτερό μας. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είμαστε η Saronic Ferries, που 60 και περισσότερα χρόνια βρίσκεται στο πλευρό σας. Για ακόμη μια φορά στηρίζουμε το Aegina Fistiki Fest, όπου και φέτος έχουμε το δικό μας περίπτερο. Επισκεπτόμενοι λοιπόν το περίπτερό μας, μπορείτε να λάβετε συμμετοχή στον διαγωνισμό μας, όπου κληρώνουμε δωρεάν εισιτήρια. Ακόμη έχετε τη δυνατότητα να φωτογραφηθείτε με το τιμόνι και το καπέλο του καπετάνιου, να γνωρίσετε από κοντά όλα τα πλοία του στόλου μας και ακόμα να σας συστήσουμε το νέο πλοίο, την Καλλιρόη μας, που θα βρίσκεται σε λίγους μήνες στο νησί μας. Τέλος, η Αίγινα ταξιδεύει και μέσα από τα μάτια των παιδιών μας. Συγκεκριμένα, 250 παιδάκια ζωγράφισαν τη δική τους καρποστάλ, όπως φαντάζονται εκείνα την Αίγινα. Συμμετείχαν το πρώτο δημοτικό σχολείο Αίγινας, το δεύτερο δημοτικό, το σχολείο των Αγίων Ασωμάτων, του Βαθέως, καθώς και της Πέρδικας και το ΚΔΑΠ της Αίγινας.
1: Μια μεγάλη μουσική βραδιά με τραγούδια που σημάδεψαν τις δεκαετίες του 80 και του 90, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής στον Άγιο Νικόλαο το Θαλασσινό, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Fistiki Fest. Ήταν ένα μεγάλο πάρτι που συγκέντρωσε επίσης ένα πολύ μεγάλο κοινό στην προβλήτα του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού, το οποίο διασκέδασε από την αρχή μέχρι το τέλος σε ένα πρόγραμμα γεμάτο γνωστές επιτυχίες. Στη σκηνή βρέθηκαν ο Κώστας Μπίγαλης, η Μαντώ, η Πολίνα και η Σοφία Βόσου, τέσσερις καλλιτέχνες που συνδέθηκαν έντονα με το ελληνικό τραγούδι των δύο δεκαετιών και παρουσίασαν ένα πρόγραμμα βασισμένο σε μεγάλες προσωπικές τους επιτυχίες. Η πλατεία και κάθε διαθέσιμος χώρος ήταν γεμάτος, ενώ όσο εξελισσόταν η συναυλία, το κοινό συμμετείχε όλο και πιο έντονα, τραγουδώντας μαζί με τους καλλιτέχνες.

0: πλατεία και κάθε διαθέσιμος χώρος ήταν γεμάτος. Ενώ όσο εξελισσόταν η συναυλία, το κοινό συμμετείχε όλο και πιο έντονα, τραγουδώντας μαζί με τους καλλιτέχνες. Η παρουσία των τεσσάρων ερμηνευτών επί σκηνής έδωσε στη βραδιά το χαρακτήρα ενός μεγάλου πάρτι, με τις εναλλαγές των τραγουδιών να κρατούν το ενδιαφέρον του κοινού και να δημιουργούν ένα έντονα διασκεδαστικό κλίμα. Ξεχωριστές ήταν και οι στιγμές τις οποίες οι καλλιτέχνες τραγούδησαν μαζί με τη Μαντώ, την Πολίνα και τη Σοφία Βόσου να μοιράζονται τη σκηνή και τον Κώστα Μπίγαλη να συμμετέχει στο πρόγραμμα σε ένα μουσικό ταξίδι που έφερε στο προσκήνιο τραγούδια τα οποία εξακολουθούν να είναι αναγνωρίσιμα και αγαπητά. Σύλληψη 58χρονης από στελέχη του Λιμεναρχείου Έγινας για χειροδικία σε ανήλικη. Τις απογευματινές ώρες χθες συνελήφθη κατόπιν προφορικής μηνύσεως μία 58χρονη αλλοδαπή για παράβαση του άρθρου 312 για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων από στελέχη της Λιμενικής Αρχής Έγινας. Ειδικότερα η 58χρονη χειροδίκησε εις βάρος ανήλικου κοριτσιού σε επιβατηγό τουριστικό πλοίο στο πλαίσιο περιηγητικού πλού από Πόρο προς Έγινα, στο οποίο επέβαινε και ο ημεδαπός πατέρας της ανήλικης. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Έγινας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Μαγευτική βραδιά στην Έγινα, η Ελεονόρα Ζουγανέλη ξεσήκωσε το κοινό στο 17ο Έγινα Φιστίκι Φεστ. Μία από τις κορυφές και πιο ξεχωριστές στιγμές του φετινού καλοκαιριού έζησε η Έγινα το Σαββάτο 19 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Ελεονόρα Ζουγανέλη ανέβηκε στην κεντρική σκηνή στον Άγιο Νικόλαο Θαλασσινό, χαρίζοντας στο κοινό μία ξέχαστη μουσική βραδιά γεμάτη συνέστημα, ενέργεια και κέφι. Η προσέλευση του κόσμου ήταν εντυπωσιακή, με πλήθος κατοίκων και επισκεπτών να κατακλείζει την προβλήτα στο λιμάνι της Έγινας. Με φόντο το μοναδικό εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού, η Ελεονόρα Ζουγανέλη με τη χαρακτηριστική φωνή, τη δυναμική της ερμηνεία και τη μοναδική σκηνική της παρουσία, παρέσυρε το κοινό σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο από τις μεγάλες επιτυχίες και τα αγαπημένα τραγούδια. Το κέφι διατηρήθηκε στα ύψη καθ' όλη τη διάρκεια της συναυλίας, με τους παρευρισκόμενους να τραγουδούν μαζί της και να καταχειροκροτούν. Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς, ο οποίος εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους τους συντελεστές και τους διοργανωτές που συνέβαλαν στην επιτυχημένη διοργάνωση της συναυλίας. Μετά το τέλος της εκδήλωσης, η Ελεονόρα Ζουγανέλη παραχώρησε δήλωση στο Έγινα Πόρταλ, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για την αυλαία της καλοκαιρινής περιοδίας της που ήταν στην Έγινα.
2: Είμαι πολύ χαρούμενη που ολοκληρώθηκε το καλοκαιρινό μας, έτσι, η καλοκαιρινή μας περιοδία εδώ στην Έγινα, σε αυτό το υπέροχο φεστιβάλ. Περάσαμε πάρα πολύ όμορφα, νομίζω ότι και ο κόσμος πέρασε όμορφα, τουλάχιστον έτσι αισθανθήκαμε. Ευχαριστούμε πολύ για όλα, καλή αντάμωση και καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Επικαιροποιήθηκαν τα κριτήρια για τις μειώσεις και απαλλαγές από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινα στη συνεδρίασή του στις 26 Αυγούστου 2026 ενέκρινε ομόφωνα επί 13 ψηφισάντων μελών την απόφαση 67 του 2026 με την οποία επανακαθορίζονται οι ειδικές κοινωνικές κατηγορίες και τα εισοδηματικά και λοιπά κριτήρια για την ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο του Δήμου. Η προηγούμενη απόφαση που είχε ληφθεί το 2019 προέβλεπε μειώσεις στα δημοτικά τέλη για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως άτομα με αναπηρία, άπορους, πολυτέκνους, τρίτεκνους και μονοπόλους.

0: γονεϊκές οικογένειες. Σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας, κρίθηκε αναγκαία επικαιροποίησή της, καθώς είχε παρέλθει διάστημα αρκετών ετών και κρίθηκε ότι τα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα απαιτούν προσαρμογή των κριτηρίων. Πλήρης απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη. Με βάση την απόφαση, πλήρη απαλλαγή σε ποσοστό 100% για την κύρια κατοικία τους μπορούν να δικαιούνται οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, οι μακροχρόνια άνεργοι με διάρκεια ανεργίας άνω των 12 μηνών και οικογενειακό εισόδημα έως 9.000 ευρώ. Τα άτομα με αναπηρία ποσοστού 80% και άνω, ανεξαρτήτως εισοδήματος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν εργάζονται. Μείωση 50%. Μείωση κατά 50% των δημοτικών τελών προβλέπεται για άτομα με αναπηρία 67% έως 79% με οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Μονογονεϊκές οικογένειες με εισόδημα έως 22.000 ευρώ με προσάυξηση 3.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του ενός.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι
0: 9. Οικογένειες με εισόδημα έως 38.000 ευρώ με προσάυξηση 3.000 ευρώ για συνταξιούχους που λαμβάνουν ΕΚΑΣ ή έχουν ετήσιο εισόδημα έως 12.000 ευρώ. Τι θεωρείται εισόδημα? Ως εισόδημα λαμβάνεται υπόψη το συνολικό οικογενειακό εισόδημα όπως αυτό προκύπτει από το τελευταίο καθαριστικό σημείωμα της ΑΔΕ. Δεν συνυπολογίζονται σύμφωνα με την απόφαση αφορολόγητα κοινωνικά επιδόματα όπως επιδόματα αναπηρίας και παιδιού, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, επίδομα ανεργίας και επίδομα στέγασης. Η απαλλαγή ή η μείωση αφορά αποκλειστικά την κύρια κατοικία, είτε αυτή είναι ιδιόκτητη είτε μισθωμένη. Προβλέπεται επίσης δυνατότητα χρήσης του Ε9 συγγενικού προσώπου πρώτου βαθμού όταν η κατοικία αποτελεί κοινή κατοικία με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης περί κοινής διαμονής. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις? Για την ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο απαιτείται να μην υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο εκτός εάν αυτές έχουν ρυθμιστεί. Παράλληλα, δικαιούχοι υποχρεούνται σε αιτήσια επικαιροποίηση των δικαιολογητικών ή στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ότι δεν έχει μεταβληθεί κάποιο από τα στοιχεία που είχαν υποβληθεί. Η υπηρεσία του Δήμου διατηρεί επίσης το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται η αίτηση του ενδιαφερόμενου, αντίγραφο ταυτότητας ή άδειας διαμονής, το τελευταίο καθαριστικό, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, Ε9 ή μισθωτήριο της κύριας κατοικίας και το τελευταίο απόκομα λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος. Ανάλογα με την περίπτωση απαιτούνται ακόμη απόφαση ΚΕΠΑ, βεβαίως ανεργίας, απόφαση ΟΠΕΚΑ ή υπεύθυνη δήλωση περί κοινής διαμονής, όπως είπαμε προηγουμένως. Στην αρχική εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας αναφερόταν ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων η 31η Μαρτίου κάθε έτους μαζί με την υποχρέωση ετήσιας επικαιροποίησης των δικαιολογητικών. Η συγκεκριμένη προθεσμία δεν επαναλαμβάνεται στο διατακτικό της τελικής απόφασης που περιλαμβάνεται στο έγγραφο. Ο Δήμος προβλέπει ότι η απώλεια εσόδων από την εφαρμογή των μειώσεων και απαλλαγών θα καλυφθεί από την αύξηση των εσόδων που προκύπτει από τις διορθώσεις των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων, καθώς και από τον εξορθολογισμό των δαπανών καθαριότητας και φωτισμού. Με την απόφαση 67 του 2026, ο Δήμος Έγινας επικαιροποιεί έτσι το πλαίσιο του κοινωνικού τιμολογίου, καθορίζοντας συγκεκριμένες εισοδηματικές και κοινωνικές προϋποθέσεις για την ελάβρωση νοικοκυριών και πολιτών που ανήκουν στις προβλεπόμενες κατηγορίες.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Επικαιροποιήθηκαν τα κριτήρια για τις μειώσεις και απαλλαγές από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινα στη συνεδρίασή του στις 26 Αυγούστου 2026 ενέκρινε ομόφωνα επί 13 ψηφισάντων μελών την απόφαση 67 του 2026 με την οποία επανακαθορίζονται οι ειδικές κοινωνικές κατηγορίες και τα εισοδηματικά και λοιπά κριτήρια για την ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο του Δήμου. Η προηγούμενη απόφαση που είχε ληφθεί το 2019 προέβλεπε μειώσεις στα δημοτικά τέλη για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως άτομα με αναπηρία, άπορους, πολυτέκνους, τρίτεκνους και μονογονεϊκές οικογένειες. Σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας, κρίθηκε αναγκαία επικαιροποίησή της καθώς είχε παρέλθει διάστημα αρκετών ετών και κρίθηκε ότι τα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα απαιτούν προσαρμογή των κριτηρίων. Πλήρης απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη. Με βάση την απόφαση, πλήρη απαλλαγή σε ποσοστό 100% για την κύρια κατοικία τους μπορούν να δικαιούνται οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, οι μακροχρόνια άνεργοι με διάρκεια ανεργίας άνω των 12 μηνών και οικογενειακό εισόδημα έως 9.000 ευρώ, τα άτομα με αναπηρία ποσοστού 80% και άνω, ανεξαρτήτως εισοδήματος υπό την προϋπόθεση ότι δεν εργάζονται. Μείωση 50%. Μείωση κατά 50% των δημοτικών τελών προβλέπεται για άτομα με αναπηρία 67% έως 79% με οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Μονογονεϊκές οικογένειες με εισόδημα έως 22.000 ευρώ με προσάυξηση 3.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του ενός. Τρίτεκνες οικογένειες με εισόδημα έως 35.000 ευρώ. Πολύτεκνες οικογένειες με εισόδημα έως 38.000 ευρώ με προσαύξηση 3.000 ευρώ για συνταξιούχους που λαμβάνουν εκάση έχουν ετήσιο εισόδημα έως 10.000 ευρώ. Τι θεωρείται εισόδημα? Ως εισόδημα λαμβάνεται υπόψη το συνολικό οικογενειακό εισόδημα όπως αυτό προκύπτει από το τελευταίο καθαριστικό σημείωμα της ΑΔΕ. Δεν συνυπολογίζονται σύμφωνα με την απόφαση αφορολόγητα κοινωνικά επιδόματα όπως επιδόματα αναπηρίας και παιδιού, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, επίδομα ανεργίας και επίδομα στέγασης. Η απαλλαγή ή η μείωση αφορά αποκλειστικά την κύρια κατοικία, είτε αυτή είναι ιδιόκτητη είτε μισθωμένη. Προβλέπεται επίσης δυνατότητα χρήσης του Ε9 συγγενικού προσώπου πρώτου βαθμού όταν η κατοικία αποτελεί κοινή κατοικία με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης περί κοινής διαμονής. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις? Για την ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο απαιτείται να μην υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο εκτός εάν αυτές έχουν ρυθμιστεί. Παράλληλα, δικαιούχοι υποχρεούνται σε αιτήσια επικαιροποίηση των δικαιολογητικών ή στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ότι δεν έχει μεταβληθεί κάποιο από τα στοιχεία που είχαν υποβληθεί. Η υπηρεσία του Δήμου διατηρεί επίσης το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται η αίτηση του ενδιαφερόμενου, αντίγραφο ταυτότητας ή άδειας διαμονής, το τελευταίο καθαριστικό, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, Ε9 ή μισθωτήριο της κύριας κατοικίας και το τελευταίο απόκομα λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος. Ανάλογα με την περίπτωση απαιτούνται ακόμη απόφαση ΚΕΠΑ, βεβαίως ανεργίας, απόφαση ΟΠΕΚΑ ή υπεύθυνη δήλωση περί κοινής διαμονής, όπως είπαμε προηγουμένως. Στην αρχική εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας αναφερόταν ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων η 31η Μαρτίου κάθε έτους μαζί με την υποχρέωση αιτήσιας επικαιροποίησης των δικαιολογητικών. Η συγκεκριμένη προθεσμία δεν επαναλαμβάνεται στο διατακτικό της τελικής απόφασης που περιλαμβάνεται στο έγγραφο. Ο Δήμος προβλέπει ότι η απώλεια εσόδων από την εφαρμογή των μειώσεων και απαλλαγών θα καλυφθεί από την αύξηση των εσόδων που προκύπτει από τις διορθώσεις των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων, καθώς και από τον εξορθολογισμό των δαπανών καθαριότητας και φωτισμού. Με την απόφαση 67 του 2026, ο Δήμος Έγινας σε επικαιροποιεί έτσι το πλαίσιο του κοινωνικού τιμολογίου, καθορίζοντας συγκεκριμένες εισοδηματικές και κοινωνικές προϋποθέσεις για την ελάφρυνση νοικοκυριών και πολιτών που ανήκουν στις προβλεπόμενες κατηγορίες.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
2: Πριν 3 χρόνια, στις 17 του μηνός, είναι ακριβώς 3 χρόνια.
3: Έχουμε γιορτή, μεγάλη γιορτή.
2: Που έγινε η πινακοθήκη μας. Μέσα αυτά τα 3 χρόνια έχουμε κάνει 12 εκθέσεις. Η ντουζίνα μας κλείνει με τον Δημήτρη του Σεβαστάκη και είναι απίστευτα μεγάλη χαρά και η τιμή που τον έχουμε μαζί μας. Μια έκθεση που πρωτοπαρουσιάστηκε, θα σας τα πούνε και οι ίδιοι, αλλά εντάξει, να δείξω ότι ξέρω κι εγώ κάτι, μαθαίνω δίπλα τους. Μια έκθεση που πρωτοπαρουσιάστηκε στην Εθνική Βιβλιοθήκη στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και υπό την αιγίδα, ας πούμε, αυτή η Ήρης είχε την έμπνευση να το προτείνει στο Δημήτρη και ο Δημήτρης είχαμε τη μεγάλη χαρά και την τιμή να το αποδεχτεί. Σε έναν χώρο που εμείς έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ, είμαστε μια ομάδα πολύ σφιχτή και μικρή και ευέλικτη θα έλεγα και θεωρούμε ότι η δικιά σας παρουσία είναι αυτή που μας δίνει τη δύναμη να συνεχίζουμε και να μην ούτε να σκεφτόμαστε ούτε να υπολογίζουμε, γιατί τώρα θα μιλήσω εξ ονόματος όλων. Αυτό κυρίως βαρύνει την Ήρηδα και επίσης και τη Μαρία που εδώ μας υποδέχεται με τον άριστο τρόπο και έχει μια τεράστια φαντασία, μια τεράστια δημιουργικότητα και μια τεράστια ικανότητα να μας εψυχώνει, να εψυχώνει εμάς, αλλά κυρίως να εψυχώνει τα παιδιά στα πλαίσια καταπληκτικών εργαστηρίων που γίνονται εδώ. Σας καλωσορίζω λοιπόν με αυτή την πλευρά μου. Δεν θέλω να μακρηγορήσω. Σας δίνω στην Ήρηδα και στο Δημήτρη που αυτό γι' αυτό ήρθατε. Να είστε καλά.
3: Ωραία, ωραία. Είπαμε κάποια πράγματα χθες το βράδυ. Ήμασταν μαζί με τον Νίκο Πτερούδη, τον πρόεδρό μας, και τον Παναγί Μπουρλού Μιχάλη, στον οποίο έχουμε αυτό το χώρο. Το ξέρετε όλοι, το λέμε ξανά καθώς πλησιάζουμε στην επέτειο των 3 ετών και με το Φώτη τον Μπούντο. Έχουμε κάνει πραγματικά ό,τι μπορούμε. Λοιπόν, αυτή η πινακοθήκη θα κάνει πολλά πράγματα, πολύ περισσότερα ελπίζω από όσα έχει ήδη κάνει. Έχει το βλέμμα της στραμμένο στην Έγινα και σε ό,τι αφορά στην Έγινα άμεσα και έμεσα. Υπάρχει δηλαδή ένας μακρινός δεσμός, ακόμα και σε κάποιες εκθέσεις που δεν θα φαίνεται αυτός καθαρά, όπως την περίπτωση του Γιάννη Μετζικόφ ή του Ήμου στην Ελευθερία, που όμως τελικά συνάδει με το ποια είναι η Έγινα, τι ρόλο έπαιξε στην ιστορία, καταβολές υπάρχουν, τι κληρονομιά έχει αφήσει και όλα αυτά. Και κάποιες άλλες εκθέσεις και δημιουργοί που καλούμε κοντά μας έχουν αμεσότερη σχέση. Ο Δημήτρης είναι μια ενδιάμεση περίπτωση, αλλά νομίζω μια πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή σε αυτό που προσπαθούμε σιγά σιγά να συγκροτήσουμε ως διαπίστευμα της πινακοθήκης και ιστορία της. Είμαστε φίλοι πολλά χρόνια, είναι ένας ζωγράφος που θεωρώ είναι πολύ σημαντικός, είναι μαθητής του Γιάννη Μόραλη, ήδη αυτό είναι μια εουρούμενη σκιά με την οποία ξεκινάμε το γιατί ο Δημήτρης την Έγινα. Εξάλλου ο Μόραλης τον έφερε, εξάλλου στην αυλή του Νίκου Νικολάου πέρασε πολλά βράδια, μοιράστηκε σχέδια, οράματα και το γιατί της Έγινας και το πώς του φωτός και όλα αυτά. Από εκεί και πέρα ο Δημήτρης είναι από τη Σάμο, έχει περάσει εκεί ένα μεγάλο μέρος της ζωής του. Η Σάμος κατοικεί σε όλα αυτά τα έργα με πάρα πολλούς τρόπους. Ο Δημήτρης επίσης είναι στον Ημιτό, εκεί είναι το εργαστήριό του. Παίρνει τη μηχανή του, κάνει βόλτες, δουλεύει επί τόπου και όχι ζωγραφική τοπίου με έναν τρόπο απομακρυσμένο από το επί τόπου εκ των υστέρων. Και ταυτόχρονα ο Δημήτρης είναι ένας βαθιά διανοούμενος. Είναι ένας άνθρωπος που γράφει, που διαβάζει, που ζει και πορεύεται με τη ζώσα συντροφιά πολλών σημαντικών λογοτεχνών, τους οποίους φέρνει κοντά του σαν τάματα, σαν συνομιλητές, με έναν τρόπο ευέλικτο θα μπορούσα να πω, όχι παγωμένο. Και όλα αυτά τελικά είναι η ζωή του. Και όλα αυτά είναι ο λόγος και ο τόπος που είδα εγώ σε ένα μεγαλύτερο ανάπτυγμα τον περασμένο χειμώνα στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Και τότε ήδη είπα στον Δημήτρη, θα ήθελα πάρα πολύ αυτή η έκθεση με έναν τρόπο δυνατό για τη δική μας πολύ μικρότερη πινακοθήκη να μπορέσει να έρθει. Το αφήσαμε αυτό ως συζήτηση προς υλοποίηση μετά το καλοκαίρι του είχα πει εγώ τότε. Όμως τα πράγματα έγιναν πιο γρήγορα για διάφορους πρακτικούς λόγους και εγώ έκανα ένα τηλέφωνο στον Δημήτρη μόλις τον Ιούλιο και τον ρώτησα αν αυτό που είχαμε πει θα μπορούσε να έρθει πιο κοντά τώρα και του ζήτησα όμως να μην έρθει ο Δημήτρης σαν ζωγράφος, σαν καλλιτέχνης, μόνο εξαιρετικός, να έρθει με τον λόγο και τον τόπο. Οπότε στην περίπτωση αυτή έπρεπε να ζητήσουμε και τη σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Βιβλιοθήκης, γιατί ουσιαστικά οικειοποιούμαστε αυτό το αφήγημα που ήταν δικό τους. Ο Σταύρος Ζουμπουλάκης ήταν από την αρχή εξαιρετικά θετικός, όταν ειδικά του είπαμε πώς αυτό θα εξελιχθεί. Ίσως να τον δούμε και σε λίγο να ξαναπεράσει από εμάς τώρα. Ήταν μαζί μας χθες το βράδυ. Είναι ο πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Και εγώ θέλω να πω, πριν αρχίσω να σας μιλώ για το τι είναι αυτή η έκθεση τελικά και το τι έχουμε φέρει εδώ, να πω ότι το γεγονός ότι στο τέλος της βραδιάς χθες δήλωσε πολύ χαρούμενος, για μένα είναι ένα τεράστιο δώρο, γιατί αν και παίρνω πάρα πολλές αποφάσεις προσωπικά, αναγκαστικά, όταν λειτουργώ με τις ευλογίες και με την υποέγκριση άδεια κάποιου άλλου, είμαι, οφείλω να πω, πιο διστακτική. Οπότε ήθελα πραγματικά να είναι όλα εξαιρετικά. Λοιπόν, αυτή η έκθεση του Δημήτρη, ο λόγος και ο τόπος, συγκροτείται σε δύο ενότητες, σε μια διτότητα, η οποία φυσικά συμπλέκεται, δεν γίνεται αλλιώς, γιατί όλα αυτά είναι η ζωή του. Δηλαδή, ο λόγος γίνεται τόπος και ο τόπος γίνεται λόγος πάρα πολλές φορές. Ο λόγος έχει εντός του και τους λογοτεχνικούς, οι αληθινούς ήρωες σκοτεινών περιπετειών, τους παραβάτες με έναν τρόπο, είναι μια μικρή ενότητα. Έχει τους συγγραφείς, που είναι οι συμπαραστάτες του. Έχει τους αναγνώστες του. Τι είναι οι αναγνώστες? Είναι η δικιά του προσωπική παρέα. Είναι η οικία του. Και είναι και ταυτόχρονα οι ζωγράφοι οι οποίοι έχουν σταθεί κοντά του. Και ο τόπος είναι το επιτόπου αυτό που σας έλεγα, που δημιουργείται σε μικρότερα έργα, γιατί πραγματικά αποτυπώνει την περιραίουσα ατμόσφαιρα αυτού που βλέπει μπροστά του και είναι και ο μυθικός τόπος που μπορεί να είναι η Σάμος, όπως λέει ο Σταύρος ο Ζουμπουλάκης, μπορεί να είναι τα αναγνώσματα, μπορεί να είναι η παιδική ηλικία, μπορεί να είναι η Έγινα, λέγω, με πολλούς τρόπους. Είναι όλα αυτά τα μεγαλύτερα έργα με τους μυστήριους παφλασμούς των λύκων μέσα σε μια σκοτεινή θάλασσα, με τη γεμάτη σελήνη, με τα μακρινά καραβάκια που είναι μια εικόνα ίσως της Σάμου, ίσως της Έγινας, ίσως των αναγνώσεων, τα οποία είναι μια ελπίδα μέσα στο έρευος, όπως λέει ο Σταύρος. Είναι όλα αυτά και όλα αυτά συμπλέκονται και επίσης είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι κάθε ενότητα διαφορετική τη χειρίζεται ο Δημήτρης με άλλο μέσο. Είναι πολύ συγκεκριμένο, δηλαδή, αυτά θα ήθελα να μας τα πει ο ίδιος, το γιατί τώρα το λάδι, τώρα το λαδοπαστέλ, τώρα η τέμπερα, τώρα το ακριλικό τώρα το σχέδιο. Αλλά φυσικά όλα αυτά ενώνονται. Ο Δημήτρης είναι διδάσκος στο Πανεπιστήμιο, στη Σχολή Αρχιτεκτονικής. Όταν είσαι και δάσκαλος, αναγκαστικά ακόμα και πράγματα που εσύ τα κάνεις ενστικτοδός, βγαίνεις από πίσω και τα αναλύεις. Είναι αυτό που προσπαθώ και εγώ να κάνω τώρα. Δηλαδή, επειδή έχω διδάσκω και εγώ τέχνη και έχω μια ομάδα δικιά μου, είναι διαφορετικό όταν πρέπει εσύ να βγεις απ' έξω από αυτό που βλέπεις και νιώθεις και να το ξανααποτυπώσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί πέραν του ότι μεταλαμβάνουν όλο αυτό το πράγμα κάποιοι άλλοι άνθρωποι και τους δίνει νέους δρόμους, συνειδητοποιείς κάποια πράγματα εσύ, είναι καλό για σένα πάνω απ' όλα. Και νιώθω ότι ο Δημήτρης αυτό το έχει κατακτήσει απόλυτα. Γι' αυτό και είναι τόσο πολύ απολαυστικός ο λόγος του. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να δώσω το λόγο και στον Δημήτρη και δεν ξέρω, να σε ρωτήσω αν τελικά αυτή η έκθεση είναι αναδρομική ή αν είναι μια σύσταση αυτού. Καλημέρα,
4: είναι,
3: Δημήτρη.
4: Καλημέρα. Είναι έργα που συνεχίζονται και επομένως δεν μπορείς να πεις ότι είναι αναδρομική.
3: Έτσι,
4: δηλαδή
3: έχω
4: κλείσει το κύκλο μου και κάνω μια ανασκευή και μια αναθεώρηση ή μια ανακεφαλαίωση. Στην πραγματικότητα είναι μια ευτυχισμένη πρόσκληση, καθόλου δύσκολα, πολύ τιμητική. Αυτό που λέει ο Δημήτρης δέχτηκε. Σιγά. Είναι δώρο. Είναι δώρο να σου προτείνουν σήμερα σε μια πραγματικότητα η οποία σε ξεπερνάει. Είναι δώρο. Εγώ τουλάχιστον το είπα και χθες, έχω πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση, οργανωμένη αυτοεκτίμηση, οργανωμένα χαμηλή αυτοεκτίμηση, δηλαδή αναμετρώμε μαζί της, δεν το έχω λύσει από τα παιδικά μου χρόνια, ξέρω ότι με αυτό θα προχωρήσω και μέχρι με αυτό θα τελειώσω. Αλλά αυτό μου δίνει, με κάνει να επιμένω για να θέλω να διορθώσω πράγματα, θέλω λίγο χρόνο ακόμα, θέλω λίγο χρόνο να μου δοθεί για να διορθώσω τα πράγματα και γι' αυτό ακριβώς χρησιμοποιώ εναλλακτικά υλικά που έχουν μια αθωότητα στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Αυτό που πετυχαίνεις με τα ακριλικά χρώματα, στα αυτά τα σπαρακτικά πορτρέτα που είναι, ας το πούμε, πορτρέτα που εκκινούν από τη λογοτεχνία, παραβατικοί ήρωες. Η λογοτεχνία δεν σχετίζεται με το καλό. Η λογοτεχνία είναι μια μεγάλη αναθεώρηση του κακού και εξυγίανση του κακού και μετασχηματισμός του κακού σε καλό, γιατί μέσα από το γλώσσα αυτό γίνεται. Αλλά από αυτού τους ερευόδεις, ας πούμε, ήρωες, στα in situ τοπία, στα τοπία επιτόπου, που είναι τα παστέλ, που δουλεύω, επειδή είναι ένα φορητό υλικό, τα παστέλ μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις οπουδήποτε, δεν έχεις κουζίνα, σταματάς εδώ τη μηχανή, σ' αρέσει αυτό. Μέσα, αυτό που βλέπεις βέβαια δεν είναι αυτό που συμβαίνει εκεί, είναι αυτό που συμβαίνει εντός σου και μυγνύεται με αυτό που συμβαίνει εκεί ή αυτό που συμβαίνει εκεί, το πραγματικό, διεγείρει. Και επομένως κάθε φορά είναι μια ανακεφαλαίωση. Υπάρχουν μικρές αναδρομικές σε κάθε έργο. Μικρές αναδρομικές, αναστοχασμοί, ανακεφαλαιώσεις σε κάθε έργο και σε κάθε στάδιο του έργου. Και τα μεγαλύτερα τοπία που είναι ανακεφαλαιωτικά, ο Γιώργος θα το θυμάται, μπροστά, εμείς μεγαλώσαμε σε μια πόλη έρημη το χειμώνα, με μια παραλιακή ζώνη σιωπηλή. Στο βάθος υπήρχε το Σάμο, το καραβάκι, που σε συνέδεε πάντα με την ελπίδα ότι με κάτι, κάπου υπάρχουν κι άλλοι σε αυτή τη μοναχική πόλη, πολύ φουρτουνιασμένη βόρεια. Και αυτή η μνήμη συνάντησε την Αίγινα και το βοριά της Αίγινας. Όχι τον Νότο, το βοριά της
3: Είναι
4: Αίγινας.
3: Το νησί το χειμώνα, το οποίο ξεχνάμε πολύ συχνά.
4: Όχι, εγώ αυτή ήταν η εικόνα, ότι μου συνάντησε αυτό που είχα. Δηλαδή έγινε μια καταπληκτική συνάντηση των τοπίων εδώ και των τοπίων της παλαιοχώρας, που είναι αγαπημένο. Αγαπημένος τόπος, δεν είναι μόνο τα αρχιτεκτονήματα, είναι όλη η τοπιακή οργάνωση. Με όλα αυτά προσπαθώ να τα καταφέρω και στα τοπία αυτά που δουλεύω από το εργαστήρι, τα που αντιγίστηκα, ας πούμε, ή τα ανακεφαλαιωτικά που είναι τα έργα, τα μπλε, με το μπλε βαθύ, με το φεγγάρι, είναι στην πραγματικότητα η προσωπική μου συμβολοποιία. Όταν ήμουν μικρός, κατέβαιναν τσακάλια, λύκη, τα πλάθη.
3: Στη Σάμο.
4: Στη Σάμο, για να φάνε, γιατί πίναγαν. Εμείς μέναμε πίσω, ήταν χωράφια και βουνό. Και μπροστά ήταν θάλασσα. Είναι μια σειρά σπιτιών πάρα πολύ μοναχικών. Αυτό το βράδυ μετέβαλε το πιο οικείο πράγμα που ήταν τα χωράφια, ήταν το παιχνίδι, ήταν η μπάλα. Το μετέβαλε το βράδυ σε κάτι άλλο, σε ένα κίνδυνο. Υπήρχε ένα κινδυνόδες περιβάλλον, πολύ εφρόσινο για τα παιδικά μου χρόνια. Φαίνεται ότι αυτά έχουν αναβιώσει σε αυτά τα έργα τα θαλασσινά με τα φεγγάρια και με τις... Εν πάση περιπτώσει, είναι τα προσωπικά μου σύμβολα. Ο καθένας φτιάχνει τα δικά του σύμβολα. Και ο καθένας στέκεται μπροστά στα έργα με αφθάδια. Και εγώ αυτό σας καλώ. Μην είστε ευσεβείς. Πάρτε αυτό που, αν μπορεί να σας δώσει, πάρτε αυτό που θέλετε, αυτό που χρειάζεστε. Νομίζω ότι αυτή είναι η πιο υγιής σχέση με τη ζωγραφική και την τέχνη. Η Ήρυδα, όλο το στήσιμο, όλη η αρχιτεκτονική σύλληψη, να ακούτε, έχει ξανασυγκροτηθεί η έκθεση.
3: Είναι μια άλλη έκθεση.
4: Είναι μια άλλη έκθεση τρόπο, και το έκανε η Ήρυδα. Εγώ δεν ασχολήθηκα καθόλου, με άγχωνε και όλες ήμουν έξω.
2: Παιδιά, συγγνώμη, δεν συνηθίζω και μάλιστα τον κύριο Μιλητή να τον διακόπτω, αλλά επειδή το έζησα, το μεταφέρω σαν βιωματική εμπειρία. Δεν έμπαινε καθόλου μέσα. Λέγοντάς μου ότι θέλει ένα ψυχρό βλέμμα, γιατί το ρώτησα. Θέλω, μου λέει, ένα ψυχρό βλέμμα, και αυτό το βλέμμα το ψυχρό τον έβαζε στη διαδικασία να το ξαναδεί και εκείνος, από ό,τι κατάλαβα. Και δεν έμπαινε καθόλου. Ήθελε ακριβώς τη ματιά της Ήρυδας και τον τρόπο που η Ήρυδα έβλεπε στον χώρο.
4: Ας πούμε τα τοπία. Τα ξανασυνέθησε σαν ένα περιβάλλον. Ναι. Δεν είναι τα παστέλα, ας πούμε. Τα χτίσε με περιβάλλον, με τα κενά τους, με τους ρυθμούς τους. Διαταράσσονται οι ρυθμοί, δεν είναι γραμμική, ας πούμε. Τέτοια. Είναι σύνθεση. Και με αυτόν τον τρόπο ξαναχτίζεται ένα έργο, ξαναχτίζεται, με τη φιλοδοξία να ξαναχτίσετε ένα βλέμμα. Και κυρίως να υπάρξουμε κάπως καλά και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που Κυριακή πρωί έρχεστε σε μια... εναλλακτική, ας πούμε, εκδήλωση έξω από την εθιμοτυπία, την Κυριακάτικη εθιμοτυπία που όλοι μας έχουμε απολαύσει στις Έλληνες.
3: Αυτό προσπάθησα ακριβώς να κάνω και σε ευχαριστώ. Στην Εθνική Βιβλιοθήκη υπήρχε μια διαφορετική παράταξη πραγμάτων. Υπήρχαν ενότητες που τις έβλεπες τη μία μετά την άλλη. Εδώ οι ενότητες αφενός συμπλέκονται, αφετέρου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Οπότε, επειδή θα ήθελα να πούμε δύο λόγια για τις ενότητες αυτές στον κόσμο και ειδικά να εξηγήσω κάποια πράγματα. Η έκθεση ξεκίνησε εδώ, όπως συχνά συμβαίνει, με ανάποδες αποφάσεις. Δηλαδή, δεν ξεκίνησε με το τι θα έβαζε εδώ, ξεκίνησε με το τι θα έβαζα πίσω. Είπα λοιπόν ότι πίσω, επειδή όταν στείλεις μια έκθεση σε ένα χώρο πολλές φορές και πολλές διαφορετικές εκθέσεις, το χώρο τον οικειοποιείς και καταλαβαίνεις και τι σου ζητάει. Εγώ λοιπόν ήξερα ότι πρέπει την ενότητα με τους λύκους και τη σελήνη να την ανακαλύψουμε στρίβοντας πίσω. Δεν μπορούσε να μας παίρνει από τα μούτρα με το που ερχόμασταν. Ήθελα αυτά τα μυστικά τοπία να είναι λίγο κρυμμένα. Όπως επίσης ήθελα λίγο κρυμμένοι να είναι οι παραβάτες που τους έφτιαξα μια χωριστή εσοχή. Οπότε ήταν περίπου δεδομένο για μένα ότι θα ξεκινούσαμε με τους αναγνώστες, που είναι οι οικοί του ζωγράφου. Θα μπορούσα να σας πει δύο λόγια για αυτούς. Μπορούμε να τα περιφερθούμε σε διάφορα.
4: Δεν
3: ξαναλες. Καλά, θα κάτσεις εδώ που είσαι, αλλά θα ρωτάμε τι είναι. Λοιπόν, και άρα ουσιαστικά πρώτα υπάρχει απόφαση των τοπίων του μύθου. Μετά τα άλλα μεγάλα τοπία του εργαστηρίου απλώθηκαν εκεί. Ήρθαν εδώ, μετά γύρισα πίσω στο λόγο, δηλαδή ο λόγος είναι όσο επιτοπλίστων εδώ, στην πρώτη αίθουσα της πινακοθήκης. Ξεκινάμε τους αναγνώστες που είναι οι συνοδοιπόροι του. Στρίβουμε και βλέπουμε τους παραβάτες, για τους οποίους θα μπορούσα να μας πει ο Δημήτρης δύο λόγια σε λίγο. Και υπάρχει μια άλλη ενότητα, αυτή που ανασυνέθεσα με τα επιτόπια, σπαράγματα αυτά, τα οποία συνομιλούν με τους αναγνώστες με πολλούς τρόπους, και υπάρχουν και οι δύο εξαιρετικές ενότητες μέσα στις βιτρίνες με τα σχέδια, τα οποία πλήθυναν εν όψη της έκθεσης που θα ερχόταν στην Αίγινα. Και τι θέλω να πω, η μία βιτρίνα εκεί λέγεται ο λόγος και είναι μικρά σχέδια λογοτεχνών και διανοουμένων κυρίως, τα οποία εικονοποιούνται, δηλαδή τρέπονται σε εικόνες αυτοί που έχουν συντροφεύσει γράφοντας το εικαστικό έργο του Δημήτρη. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια σύγκληση που έχει πολύ ενδιαφέρον. Και η άλλη βιτρίνα εδώ την έχω ονομάσει «Ο λόγος και ο τόπος», γιατί είναι σχέδια μόνο της Έγινας. Και εκεί, θα συναντήσετε πολλές αγαπημένες σκιές, οι οποίες αποτελούν με πολλούς τρόπους και το δικό μας λόγο να υπάρξει αυτός ο τόπος.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρτα.
3: Οπότε,
0: η ώρα είναι 9:30.
3: Θα ήθελα να πούμε δύο λόγια για τους παραβάτες, γιατί είναι κάτι που πρέπει ο Δημήτρης να μας ξεκλειδώσει. Δύο στοιχεία για να καταλάβει, να καταλάβουν οι φίλοι μας τι είναι αυτές
4: άνθρωποι,
3: οι μορφές.
4: Άνθρωποι του εγκληματικού χώρου. Είναι άνθρωποι που γεννήθηκαν εντός του εγκλήματος και ένα επιμελημένο έγκλημα, δεν είναι όλοι στιγμιαίοι. Είναι άνθρωποι της μακροχρόνιας, έλογης, οργανωμένης παράβασης. Με πολύ μεγάλο σχέδιο, με φοβερά προβλήματα προσωπικά, κυρίως κακοποιημένοι από τους γονείς τους. Και με διέγειρε αυτό, ότι ποτέ δεν... σαν να είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας που θες να το κρύψεις. Το ανεπίσημο κομμάτι της κοινωνίας, ενώ στην πραγματικότητα η λογοτεχνία θεμελιώθηκε πάνω σε αυτούς. Το έργο αυτό, ενώ στην πραγματικότητα όλη η λογοτεχνία, αρχαία τραγωδία, όλα τα μεγάλα κείμενα έχουν σχέση με τη διαχείριση του κακού.
3: Όχι με το Ριγκό, οι πάντες, Παπαδιαμάντη.
4: Και όχι μόνο η μαύρη λογοτεχνία, το νουάρ, ας πούμε, μυθιστόρημα. Όλη στην πραγματικότητα, Παπαδιαμάντη, η φόνη, ας πούμε, το συνεργιστικό, η νουβέλα. Στην πραγματικότητα έχεις να διαχειριστείς αυτό το οποίο θεωρείς αδιανόητο. Είσαι αυτός που το χειρίζεται, υποτίθεται, και στην πραγματικότητα σε δεσμεύει και προσπαθείς να αναμετρηθείς και με θεολογικούς όρους, με το κακό που υποστασιοποίησαν. Με αυτή την έννοια θεωρώ ότι σχετίζονται με την λογοτεχνία, με την ανάγνωση, με αυτόν τον κόσμο, ας πούμε, τον κόσμο των διανοωμένων και των λογοτεχνών, ως πρωταγωνιστές τους. Ως αυτοί που τους ενέπνευσαν, ως αυτοί που υποστασιοποίησαν το μυθιστόρημα. Δεν το έγραψαν το μυθιστόρημα, αλλά το υποστασιοποίησαν. Το έκαναν δυνατό να έρθει στην επιφάνεια από ένα ταλαντούχο λογοτέχνη, από το Χάμετ, αδικημένη περίπτωση. το Τσάντλερ, αδικημένες περιπτώσεις, παρκάραμε πίσω από έναν όρο. Είναι πολύ μεγάλοι Αμερικάνοι λογοτέχνες, πολύ κοντά στο Γκέρουαγκ, ας πούμε, μορφολογικά και αισθητικά. Κάπως έτσι.
3: Οπότε οι αναγνώστες που είναι οικοί του άνθρωποι με έναν τρόπο αναμετρώνται, κοιτιούνται, συνυπάρχουν θα μπορούσα να πω με τους παραβατικούς.
4: Και τους λογοτέχνες.
3: Και τους λογοτέχνες ακριβώς, που όλο αυτό τελικά είναι ο κόσμος στον οποίο κινούμαστε και κολυμπάμε και δημιουργούμε. Εδώ είναι οι άνθρωποι της Έγινας. Μας συντροφεύουν μορφές λογοτεχνών και καλλιτεχνών που έζησαν και δημιουργήσαν στην Έγινα ή που την επισκέπτονταν συχνά. Είναι ο Μόραλης βεβαίως, είναι ο Καπράλος, είναι ο Νικολάου, είναι ο Καλμούχος, είναι ο Καζαντζάκης, είναι η Ζορσαρή, είναι ο Εγκονόπουλος, είναι ο Ηλίτης, ναι, υπάρχουν επάνω γραμμένα τα ονόματά τους, οπότε μπορείτε να τα δείτε όλα αυτά. Μου αρέσει πολύ αυτό που έχει γράψει ο Δημήτρης για το σχέδιο. Το σχέδιο γράφει με συμφιλίωνα με το γραπτό κείμενο, αφού μπορούσα να μην διαβάσω, αλλά να δω τα τυπογραφικά σχήματα και τις διατάξεις του, σαν πει τα αρχημένα σμήνη. Σιγά σιγά με το πέρασμα του χρόνου, τα σχέδια, οι σχέσεις, τα μολύβια διαφυρώνουν τις δύο περιοχές, το λόγο και τον τόπο δηλαδή.
4: Και την εικαστικότητα του ζωγράφου. Στους παλιούς, δεν σας αφορά γιατί δεν το ζήσατε, αλλά θυμάστε τα βιβλία μας ότι ήταν πάρα πολύ φτωχά. Ήταν μαυρό-άσπρα, με ελάχιστες εικόνες, κειμενοκεντρικά βιβλία. Θυμάστε το Φασίολο, 26 σελίδες στο... το θυμάστε. Λοιπόν, το οποίο ήταν, για να σε βάλει μέσα, είχε 26 σελίδες με μία εικόνα, ο Φασίολος, δηλαδή του Φασόλη, το οποίο υποτίθεται ότι ήταν ο πιλότος για να καταλάβεις όλη την συγκρότηση, ας πούμε, της φυτολογίας.
3: Ακριβώς.
4: Μεθοδολογικά, δηλαδή, αν πεις εφιαλτικό, εφιαλτική επινόηση για ένα παιδί 13 χρονών που είναι στα ντουζένια του, που θέλει να βγει έξω, να παίξει μπάλα, θέλει να ερωτευτεί, θέλει... και ξαφνικά τον βάζεις 26 σε αυτή την έρημο. Αυτός ο καημός, λοιπόν, της φτωχής εικονογράφησης, με ενέπνευσε πολύ στα σχέδια.
3: Αρμολογήθηκε ουσιαστικά αυτή η ενότητα, δίνοντας την ενότητα λίγο να περπατήσει μέσα της. Αυτή ήταν η ιδέα. Αυτά, για όποιους δεν ήταν πριν, είναι τα επιτόπια σχέδια που γίνονται με το Λάδο Παστέλ, που λέει και ο Δημήτρης είναι λίγο καμιά φορά περιφρονημένο υλικό, το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρουσα δυνατότητα. Και είναι τα έργα αυτά που έχουν εικόνες οι οποίες αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ που το κάνω αυτό, με φωτογραφίζω για να σκέφτομαι. Δεν δηλώνω φωτογράφος, αν και μου αρέσει πολύ να φωτογραφίζω. Το γεγονός ότι περνάς από το ίδιο σημείο την επόμενη μέρα και είναι αλλιώς.
4: Και την επόμενη ώρα.
3: Και την επόμενη ώρα και είναι αλλιώς. Ακριβώς. Και το επόμενο τέταρτο και είναι αλλιώς. Και η σκιά του είναι αλλιώς. Και η φόρμα του είναι αλλιώς. Και το χορταράκι δίπλα του είναι αλλιώς. Και εσύ είσαι εκεί. Και είσαι ο ίδιος και δεν είσαι. Όλο αυτό το πράγμα είναι ένα αποτύπωμα που φτερουγίζει έτσι με έναν πάρα πολύ όμορφο τρόπο. Και είναι εδώ. Με ρώτησε κάποιος χθες, Δημήτρη, τι θα πει Πιτιοκάμπης.
4: Πιτιοκάμπης.
3: Που είναι το έργο που έχω βάλει. Αν καταλαβαίνετε, είναι ο κεντρικός μου άξονας.
4: Ναι. Αυτός που λύγιζε τα πηδεία και τους έσκιζε. Ήταν ο Σίμης ο Πιτιοκάμπης από τη μυθολογία. Αλλά επειδή είναι αυτό το. Ο κορμός έχει αυτή την πλοκή.
3: Και εγώ το διάλεξα ως κεντρικό έργο για να ουσιαστικά συγκρατήσει τη σύνθεση. Τελειώνει ο λόγος και συμπληρώνει την ενότητα τη μέσα, και εδώ έχουμε όλους αυτούς που είναι οι σύντροφοι και συνομιλητές του ζωγράφου που δεν συνδέονται με την Έγινα και είναι και άνθρωποι διαφορετικών εποχών. Βλέπω την Πινελόπη Δέλτα, βλέπω τον Καραγάτση, βλέπω τον Παπαδιαμάντη, έτσι. Είναι διάφοροι πολύ αγαπημένοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι συμπαρόντες, δεν γίνεται να μην είναι.
4: Μεγάλωσα σε μια αγροτική περιοχή που ακόμα δεν είχε εκμηχανιστεί, δεκαετία του 70 λέω, και υπήρχαν ακόμα οι καραγωγείς. Εδώ στην Αίγινα το διατηρείται ακόμα, αλλά με ψυχαγωγικούς όρους και όχι μεταφορικούς.
3: Ναι.
4: Αυτή η εικόνα είναι πολύ ισχυρή, δηλαδή και τα σχήματα του αλόγου και κυρίως οι συμπεριφορές, ότι υπήρχε μια σκληρότητα απέναντί τους. Έκλειναν το βίο τους, δούλευαν όλα τα χρόνια και όταν κουτσένονταν ή γερνούσαν, μπορούσαν να τα εκτελέσουν ή να τα δώσουν στους Ιταλούς για να τα πάρουν για κονσέρβες. Και αυτοί οι σκληροί, ήταν και προς τους σκληροί άνθρωποι αυτοί. Δεν λυπούνταν τον εαυτό τους, δούλευαν πάρα πολύ. Αυτό το ζώο, λοιπόν, δεν είναι ένα ζώο ζωοφιλίας, αστικό δηλαδή, μέσα από το αστικό βλέμμα. Είναι ένα ζώο που έχτισε την οικονομία, την τοπική οικονομία που εγώ τουλάχιστον έζησα και με ακολουθεί σε πολλά έργα και σε πολλές φάσεις της ζωής μου.
3: Εγώ θέλω να πω στο σημείο αυτό ότι μπορεί εγώ να έστησα την έκθεση και να έφτιαξα αυτή την αφήγηση. Όμως τα έργα τα διαλέξαμε με τον Δημήτρη, διάλεξε μόνος του, οπότε εγώ είχα να στήσω ένα αφήγημα όπως το ένιωθα με τα έργα που ο Δημήτρης μόνος του... Που, όχι, γιατί κοιτάξτε, μου είπες τι είσαι μόνη σου, αυτό που διάλεξα εγώ να φέρω. Οπότε ουσιαστικά ήδη αναγκαστικά στο στήσιμο αυτό βλέπετε ήδη τη δική μου ερμηνεία. Είναι δεδομένο ότι δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Πολύ ωραία, η έκθεση άρχισε στην Έγινα, 350 έργα στον Ιάρχο, εδώ φέραμε πάνω από 60, είναι τα σχέδια. Ας γελέξουμε τι θέλουμε. Δεν έγινε έτσι. Ο Δημήτρης, θέλω να πω, εγώ όμως όφιλω να σεβαστώ το γεγονός ότι εκείνος ξαφνικά έφερε ένα έργο εντελώς χωριστό και μονάκριβο που είναι αυτό. Τι θα το έκανα αυτό το έργο, έπρεπε κάπως να το χειριστώ και να ενώνει πράγματα. Ενώ ότι αυτό ήταν Του είχα πει ότι έχουμε τις δύο βιτρίνες και θέλω να έχω τα σχέδια μέσα. Και αυτός φρόντισε με εξαιρετικό αποτέλεσμα να προσθέσει. Δηλαδή, το τελευταίο έργο τελείωσε χθες το πρωί. Ήρθε ένα μισό τελειωμένο και ήρθε μέσα. Αλλά θέλω να πω...
4: Για λόγους δυσιδαιμονίας. Ήταν 13 τα σχέδια και ήθελα να προσθέσω σαν τον Τερζάκι.
3: Τον Τερζάκι. Αλλά υπήρχε όμως αυτή. Οπότε θέλω να πω... ναι. Και... αυτά τα έργα που επέλεξα να μπουν εδώ και όχι στους αναγνώστες δίπλα, επίσης για μένα ήταν γεφύρωμα αυτής της περιήγησης που κάνουμε, γιατί θεωρώ ότι είναι δύο έργα που μπαίνουν μέσα στον τόπο εντελώς. Άρα τα χειρίστηκα όχι σαν αναγνώστες, αλλά σαν πρόσωπα μέσα στον τόπο. Και ύστερα εδώ έχουμε τον τόπο με έναν τρόπο του μετά. Ο τόπος, έτσι όπως ξεδιπλώνεται μέσα στο εργαστήριο, είναι αυτά τα μεγαλύτερα έργα, είπαμε τα μικρότερα λαδοπαστέλ, είναι τα έργα που γίνονται με τη μηχανή και στο δρόμο. Αυτά είναι τα έργα του εργαστηρίου, που άρα είναι έργα τα οποία αποτυπώνουν αυτό περίπου που βλέπει ο ζωγράφος όν στο εργαστήριο. Και εκεί μου μίλησε, και είναι και γραμμένα αυτά, μπορείτε να διαβάσετε τώρα, μια άλλη στιγμή που θα έρθετε, για μία τριλογία ουσιαστικά, η οποία ξεκινάει από μία προσπάθεια επιμοιράσματος του έργου και έχοντας και απέναντί του ένα συγκεκριμένο κτίριο. Είναι αυτό που βλέπει, άρα αυτό που καλείται να χειριστεί. Τι είναι αυτό το κτίριο, Δημήτρη?
4: Είναι μια μοναχική διπλοκατοικία της δεκαετίας του 50, πάρα πολύ πλούσια οπτικά, γιατί περνάνε τα χρόνια και εσύ αποθέτεις πάνω σου τα σωρεύματά σου. Δεν είναι το κτίριο, είσαι εσύ. Ξαναγεωγραφείσαι και κάθε φορά που πας, λες έχω λιγότερο χρόνο. Αυτό είναι στην πραγματικότητα. Έχω λιγότερο χρόνο. Και πρέπει αυτόν να τον χτίσω, δηλαδή να χτιστώ εντός του, μήπως μπορέσω και πάρω μια αναβολή. Είναι αυτή η οριστική αναβολή που όλοι θέλουμε.
3: Αυτό περίπου έτσι. Αυτό όμως είναι και το κοιτάς και τώρα θα σου πω κάτι που δεν σου είπα όταν διάβασα αυτά τα σχόλια για αυτό το κτίριο, το οποίο είναι εκεί, θέλεις δεν θέλεις, είναι εκεί στο εργαστήριο. Έχω κι εγώ ένα τέτοιο κτίριο στη ζωή μου, λοιπόν, που είναι στην Αθήνα, στο αδιέξοδο που μένουμε, στη Σούτσου, στην πλατεία Μαβίλη, που είναι όλο πολυκατοικίες. Υπάρχει ακόμα στη γωνία το κτίριο το οποίο βλέπω εγώ από τη βεράντα μου. Το κτίριο το οποίο βλέπω στο αριστερό μου χέρι, όπως τρίβω στο αδιέξοδο για να παρκάρω στην πιλωτή μου. Είναι μία τριπλοκατοικία, παλαιά, με ένα πανοσύκομο που παραμένει όμως γοητευτικό και ένα κήπο που έχει μείνει άθικτος, στη μέση του κέντρου της Αθήνας. Είναι ένα κτίριο το οποίο με υποδέχθηκε το 1994, όταν μπήκαμε στο δικό μας διαμέρισμα. Έμαθα ότι οι 2-3 πολυκατοικίες γύρω-γύρω ανήκουν ουσιαστικά σε ξαδέλφια, σε αυτά, γιατί είχαν όλα αυτά τα οικόπεδα.
4: Τα αδερφομήρια που
3: ήταν. Ακριβώς οι κάτοχοι αυτού του κτηρίου. Παραμένουν ακόμα δύο υπέργυρες αδελφές με τα νοικοκυριά τους, τους δύο ορόφους. Κάποια νέα παιδιά στο ισόγειο που είναι της Τρίτης, που μένουν στο εξωτερικό, που έρχονται και με ένα βανάκι. Και εμείς κοιτάμε σε αυτόν τον κήπο. Έχουν περάσει 32 χρόνια. Το σπίτι. Έχουν φύγει δύο σκυλάκια που τα ζήσαμε και δεν υπάρχουν πια. Εμείς είμαστε εκεί. Τα παιδιά μου, όταν μικρά, τα καλούσαν καμιά φορά να μπουν σε αυτόν τον κήπο και θέλαν πολύ να παίξουν εκεί, όταν ήταν τα παιδάκια του νοικοκυριού του σπιτιού. Φύγαν τα παιδιά μου, εμείς μεγαλώσαμε, το σπίτι είναι εκεί και το ξαναέβλεπα με τρομερή ένταση και έγραψα πράγματα με αφορμή αυτό μέσα στον εγκλισμό. Γιατί το σπίτι ζωντάνεψε. Είχαμε δίπλα και ένα οικόπεδο το οποίο χρησιμοποιούσαν η Ευρωκλινική και το Οφθαλμιατρικό Κέντρο μισθώνοντάς το. Ένα οικόπεδο που ανήκει σε κάποιο ίδρυμα, το οποίο όμως ήταν χώμα. Μέσα στον κορονοϊό βγαίναμε εκεί και κάναμε βόλτες. Ήταν ένας κήπος. Αυτό μετά όμως τσιμεντοποιήθηκε. Έχει παραμείνει ευτυχώς πάρκινγκ, δηλαδή δεν έχει κλείσει τη θέα προς την το Παστέρ, που είναι και αυτό ένας κήπος, αλλά είναι τσιμέντο με μπάρες κτλ. Mm. Δηλαδή φύγαν τα σαλιγκαρά και οι πασχαλίτσες, τα πουλιά, από όλα αυτά. Αυτό είναι τέλος πάντων η δική μου μυθολογία κάθε μέρα. Να, και όταν είδα τα έργα αυτά με αφορμή αυτό το σπίτι που μένει πάντα εκεί, χαμογέλασα γιατί έχω και εγώ το δικό μου τέτοιο σπίτι, για το οποίο έχω φανταστεί πάρα πολλά πράγματα. Ακριβώς. Και έτσι λοιπόν αυτή η περιήγηση στο λόγο και στον τόπο κλείνει με αυτούς τους άλλους τόπους, τους υπέροχους. Αυτά τα έργα είδα να με παίρνουν από τα μούτρα πραγματικά, δηλαδή μου κόψαν την ανάσα και μετά έπρεπε να περάσει λίγη ώρα για να ασχοληθώ με τις σημειώσεις του Δημήτρη από τον ημιτό κτλ. Εδώ ουσιαστικά σε περιμένω να τα ανακαλύψεις, κλείνουν τον τόπο με έναν τρόπο εντυπωσιακό, μυστηριώδη, ερευώδη και ταυτόχρονα είναι η αφετηρία, γιατί σίγουρα είναι από μινάρια και ενσωματώσεις περιπλανήσεων μιας παιδικής ηλικίας, αυτά που ήδη ακούσατε να λέει ο Δημήτρης, οι λύκοι που κατέβαιναν κτλ. Και είναι όλα εμείς αυτό και είναι όλα ο Δημήτρης με έναν τρόπο που, όπως πολύ σωστά είπε στην αρχή, το ρώτησα πιο πολύ για να λάβω την απάντηση φυσικά, γιατί το ξέρω, δεν είναι μια αναδρομική έκθεση, είναι μια έκθεση ενός προσωπικού αφηγήματος που είναι τα θέλω, τα βλέπω, τα αισθάνομαι, τα επιχειρώ ενός ζωγράφου και διανοούμενου που μας έχει κάνει μεγάλη χαρά που τον έχουμε εδώ. Εδώ θα βάλω μια τελεία.
4: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και όποιος θέλει να μιλήσει.
4: Ναι, ναι.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εμπορική έκθεση. Εκεί που το Έγινα Φιστίκι Φεστ συναντά τη γεύση από τον πολύτιμο καρπό της Έγινας. Η βόλτα στα περίπτερα της εμπορικής έκθεσης του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ είναι πάντα μια απολαυστική περιήγηση σε ό,τι πιο εκλεκτό έχει να παρουσιάσει βασισμένο στον πολύτιμο καρπό του φιστικιού. Στους πάγκους και στις προθήκες της εμπορικής έκθεσης εκατοντάδες προϊόντα από τοπικούς παραγωγούς, παραδοσιακά καταστήματα και επιχειρήσεις του νησιού συνέθεταν ένα πολύχρωμο μοσαϊκό γεύσεων, προϊόντων και δημιουργιών. Έμπειροι καλλιεργητές που για δεκαετίες καλλιεργούν με αγάπη και προσήλωση τις φιστικές τακτήματά τους παρουσίασαν πολύ καλή ποιότητα εντυπωσιάζοντας το κοινό. Αυτό που ξεχωρίζει χωρίς αμφιβολία είναι οι γεύσεις. Προϊόντα με άρωμα και γεύση φιστικιού, παραδοσιακές προτάσεις αλλά και σύγχρονες δημιουργίες. Συσκευασίες με ξεχωριστή αισθητική και επιχειρήσεις που εδώ και χρόνια έχουν συνδέσει το όνομά τους με την ποιότητα και τη δημιουργικότητα. Και πίσω από κάθε περίπτερο οι άνθρωποι που παρουσίαζαν τα προϊόντα τους με διάθεση να μιλήσουν στους επισκέπτες, να παρουσιάσουν τη δουλειά τους και να μοιραστούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προϊόντων τους. Μια βόλτα στην έκθεση του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ είναι και μια ευκαιρία να γνωρίσει κανείς την παραγωγή, τις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους που διατηρούν το γνήσιο προϊόν pop της Έγινας. Με μια συμβολική επιστροφή στις ρίζες της Αιγινίτικης Φιστικιάς ξεκίνησε το βράδυ της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου το 17ο Έγινα Φιστίκι Φεστ. Η τελετή έναρξης στην παραλία της Έγινας ήταν αφιερωμένη στους ανθρώπους που συνέδεσαν τη ζωή και την εργασία τους με τη γη και την καλλιέργεια του φιστικιού. Η έναρξη της βραδιάς έγινε με τη συμμετοχή του Μουσικού Συλλόγου Έγινας Μούσα, ο οποίος πεάνησε στην παραλιακή Λεωφόρο Δημοκρατίας δίνοντας το μουσικό στίγμα της έναρξης του φεστιβάλ. Λίγο αργότερα και ενώ είχε βραδιάσει, στην Παλαιά Προβλήτα έφτασε με μία βάρκα μία ομάδα αγροτών, παλιοί εγενίτες που έζησαν από τη γη και τη φιστικιά. Η άφηξή τους παρέπεμπε στις παλαιότερες εποχές του νησιού, όταν η καλλιέργεια του φιστικιού αποτελούσε ένα από τα βασικά μέρη της αγροτικής και οικονομικής ζωής της Έγινας. Την Προβλήτα τους υποδέχθηκε μουσικά η Φιλαρμονική της Μούσα, ενώ στη συνέχεια ξεκίνησε το θεατρικό δρόμενο στη σκιά της Φιστικιάς σε σχεδιασμό και επιμέλεια του Γιώργου Μπίτρου. Το δρόμενο χρησιμοποίησε το φως και τις σκιές για να αφηγηθεί μια ιστορία από την καθημερινότητα των ανθρώπων της Φιστικιάς. Οι μορφές των αγροτών εμφανίστηκαν πίσω από τη φωτισμένη επιφάνεια της σκηνής, αναπαραστώντας εργασίες και στιγμές από τον κύκλο της καλλιέργειας και της συγκομιδής. Από το ξημέρωμα και τη φροντίδα των δέντρων μέχρι το μάζεμα του καρπού, το καθάρισμα, την επεξεργασία και την πώλησή του, η παράσταση αναφέρθηκε στη ζωή των ανθρώπων που για πολλές δεκαετίες έζησαν γύρω από τη φιστικιά και τον καρπό της. Η εικόνα των ανθρώπων πίσω από τις φωτισμένες επιφάνειες σε συνδυασμό με τη μουσική και την αφήγηση έδωσαν στην τελετή ένα διαφορετικό χαρακτήρα, μεταφέροντας την ιστορία της Αιγινίτικης Φιστικιάς μέσα από ένα θεατρικό δρόμενο βασισμένο στις σκιές. Έτσι η φιστικιά και οι ανθρώποι της, που από ένα δέντρο στις αυλές και τα χωράφια της Έγινας εξελίχθηκε σε στοιχείο της αγροτικής και οικονομικής ταυτότητας του νησιού. Βρέθηκε έτσι στο επίκεντρο της πρώτης μεγάλης εκδήλωσης του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Με παρέλαση στην παραλία και συναυλία στην Παλαιά Προβλήτα έπεσε η αυλαία του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Με την καθιερωμένη παρέλαση των παιδιών και των εθελοντών και τη συναυλία του συγκροτήματος Transformers στην Παλαιά Προβλήτα ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής το 17ο Έγινα Φιστίκι Φεστ. Η τελευταία ημέρα της διοργάνωσης είχε στο επίκεντρο τους ανθρώπους που συμμετέχουν και στηρίζουν το φεστιβάλ, με μικρούς και μεγάλους να παίρνουν μέρος στην παρέλαση που πραγματοποιήθηκε στην παραλία της Αίγινας. Παιδιά, εθελοντές και μέλη του πρώτου συστήματος ναυτοπροσκόπων Αίγινας συμμετείχαν στη γιορτινή πομπή, κρατώντας τις σημαίες των προηγούμενων διοργανώσεων του φεστιβάλ. Η παρέλαση κινήθηκε κατά μήκος της παραλίας, δημιουργώντας μια ξεχωριστή εικόνα για το κλείσιμο της φετινής διοργάνωσης. Οι συμμετέχοντες με τη διάθεση και τον ενθουσιασμό τους έδωσαν τον τόνο της τελευταίας βραδιάς, πριν το ενδιαφέρον μεταφερθεί στην παλαιά προβλήτα για τη συναυλία. Εκεί οι Transformers ανέλαβαν να ολοκληρώσουν μουσικά το 17ο Αίγινα Φιστίκι Fest, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα βασισμένο σε μουσικές επιτυχίες των δεκαετιών του 80, του 90 και του 2000. Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε η φετινή διοργάνωση του Αίγινα Φιστίκι Fest και η εμπορική έκθεση, ύστερα από 4 ημέρες εκδηλώσεων, συναυλιών, παρουσιάσεων, εκθέσεων και δράσεων που ανέδειξαν για μία ακόμη χρονιά το φιστίκι, την παραγωγή αλλά και την πολιτιστική ζωή της Αίγινας. Εθιμοτυπική συνάντηση της ΠΕΔΑ με τη Δημοτική Αρχή Αίγινας στο Παλαιό Δημαρχείο. Το πλαίσιο της τριήμερης επίσκεψης εργασίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής, την Αίγινα από 18 έως 20 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου εθιμοτυπική συνάντηση στο ιστορικό Παλαιό Δημαρχείο του νησιού. Ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς υποδέχτηκε θερμά τον πρόεδρο της ΠΕΔΑ και Δήμαρχο Γαλατσίου κ. Γιώργο Μαρκόπουλο, καθώς και τα μέλη της διοίκησης της Ένωσης. Κατά το χαιρετισμό του, κ. Ζορμπάς εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή για την παρουσία των αυτοδιοικητικών στελεχών στο νησί, σημειώνοντας ότι η επίσκεψη συμπίπτει με τη διεξαγωγή του Φεστιβάλ Φιστικιού, μιας κομβικής μεγάλης γιορτής για την Αίγινα, που τιμά το εμβληματικό προϊόν pop του τόπου. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΠΕΔΑ, κ. Γιώργος Μαρκόπουλος, ευχαρίστησε τη Δημοτική Αρχή, υπογραμμίζοντας το εξαιρετικό και εορταστικό κλίμα που επικρατεί στο νησί.
2: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι αυτοδιοικητικοί, σας καλωσορίζω σήμερα στο ιστορικό Δημαρχείο του Δήμου Αίγινας και στο όμορφο νησί μας. Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και τιμή να είστε, να βρίσκεσαι στο νησί μας και για τις διεργασίες που έχει η ΠΕΔΑ. Εμείς αυτό το τριήμερο γιορτάζουμε το Φεστιβάλ Φιστικιού. Είναι μια πολύ σημαντική εορτή για εμάς.

0: και τιμή να είστε, να βρίσκεστε στο νησί μας και για τις αντιεργασίες που έχει η ΠΕΔΑ. Εμείς αυτό το τριήμερο γιορτάζουμε το Φεστιβάλ Φιστικιού. Είναι μια πολύ σημαντική εορτή για εμάς. Τιμούμε αυτό τον πολύτιμο καρπό, το οποίο είναι και προϊόν ΠΟΠ. Και σας ευχαριστώ θερμά που βρίσκεστε σήμερα εδώ. Πρόεδρε.
1: Εκ μέρους όλων των συναδέλφων στην ΠΕΔΑ, θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την φιλοξενία στο όμορφο νησί σας. Πραγματικά νιώθουμε ιδιαίτερα και πολύ όμορφα από τη στιγμή που πατήσαμε το πόδι μας εδώ. Και βέβαια μέσα σε αυτές τις γιορτές ένα εορταστικό κλίμα επηρέασε και αυτό, θα ήθελα να πω. Και πραγματικά είμαστε στη διάθεσή σας σαν συνδικαλιστικό όργανο να ακούσουμε τα θέματά σας, τους προβληματισμούς σας, προκειμένου να μπορέσουμε και εμείς να γίνουμε αρρωγή στην προσπάθεια που κάνετε.
2: Η συνάντηση εντάσσεται στο τριήμερο πρόγραμμα των εργασιών της ΠΕΔΑ στο νησί, το οποίο περιλάμβανε τη συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες, καθώς και τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης με τη συμμετοχή δημάρχων του Αργοσαρονικού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Κυριακής. Μετά το πέρας τη συνάντηση στο Παλαιό Δημαρχείο, ακολούθησε γεύμα που παρέθεσε ο Δήμος της Αίγινας.
3: Καλημέρα, σας καλωσορίζουμε στο περίπτερό μας. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είμαστε η Saronic Ferries, που 60 και περισσότερα χρόνια βρίσκεται στο πλευρό σας. Για ακόμη μια φορά στηρίζουμε το Αίγινα Φιστίκι Fest, όπου και φέτος έχουμε το δικό μας περίπτερο. Επισκεπτόμενοι λοιπόν το περίπτερό μας, μπορείτε να λάβετε συμμετοχή στον διαγωνισμό μας, όπου κληρώνουμε δωρεάν εισιτήρια. Ακόμη έχετε τη δυνατότητα να φωτογραφηθείτε με το τιμόνι και το καπέλο του καπετάνιου, να γνωρίσετε από κοντά όλα τα πλοία του στόλου μας και ακόμα να σας συστήσουμε το νέο πλοίο, την Καλλιρόη μας, που θα βρίσκεται σε λίγους μήνες στο νησί μας. Τέλος, η Αίγινα ταξιδεύει και μέσα από τα μάτια των παιδιών μας. Συγκεκριμένα, 250 παιδάκια ζωγράφισαν τη δική τους καρποστάλ, όπως φαντάζονται εκείνα την Αίγινα. Συμμετείχαν το πρώτο δημοτικό σχολείο Αίγινας, το δεύτερο δημοτικό, το σχολείο των Αγίων Ασωμάτων, του Βαθέως, καθώς και της Πέρδικας και το ΚΔΑΠ της Αίγινας.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Μια μεγάλη μουσική βραδιά με τραγούδια που σημάδεψαν τις δεκαετίες του 80 και του 90 πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής στον Άγιο Νικόλαο το Θαλασσινό στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Fest. Ήταν ένα μεγάλο πάρτι που συγκέντρωσε επίσης ένα πολύ μεγάλο κοινό στην προβλήτα του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού, το οποίο διασκέδασε από την αρχή μέχρι το τέλος σε ένα πρόγραμμα γεμάτο γνωστές επιτυχίες. Στη σκηνή βρέθηκαν ο Κώστας Μπίγαλης, η Μαντώ, η Πολίνα και η Σοφία Βόσου, τέσσερις καλλιτέχνες που συνδέθηκαν έντονα με το ελληνικό τραγούδι των δύο δεκαετιών και παρουσίασαν ένα πρόγραμμα βασισμένο σε μεγάλες προσωπικές τους επιτυχίες. Η πλατεία και κάθε διαθέσιμος χώρος ήταν γεμάτος, ενώ όσο εξελισσόταν η συναυλία, το κοινό συμμετείχε όλο και πιο έντονα, τραγουδώντας μαζί με τους καλλιτέχνες. Η παρουσία των τεσσάρων ερμηνευτών επί σκηνής έδωσε στη βραδιά το χαρακτήρα ενός μεγάλου πάρτι, με τις εναλλαγές των τραγουδιών να κρατούν το ενδιαφέρον του κοινού και να δημιουργούν ένα έντονα διασκεδαστικό κλίμα. Ξεχωριστές ήταν και οι στιγμές τις οποίες οι καλλιτέχνες τραγούδησαν μαζί με τη Μαντώ, την Πολίνα και τη Σοφία Βόσου να μοιράζουν τη σκηνή και τον Κώστα Μπίγαλη να συμμετέχει στο πρόγραμμα σε ένα μουσικό ταξίδι που έφερε στο προσκήνιο τραγούδια τα οποία εξακολουθούν να είναι αναγνωρίσιμα και αγαπητά. Σύλληψη 58χρονης από στελέχη του Λιμεναρχείου Αίγινας για χειροδικία σε ανήλικη. Τις απογευματινές ώρες χθες συνελήφθη κατ' όπιν προφορικής μηνύσεως μία 58χρονη αλλοδαπή για παράβαση του άρθρου 312 για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων από στελέχη της Λιμενικής Αρχής Αίγινας. Ειδικότερα η 58χρονη χειροδίκησε εις βάρος ανήλικου κοριτσιού σε επιβατηγό τουριστικό πλοίο στο πλαίσιο περιηγητικού πλού από Πόρο προς Αίγινα στο οποίο επέβαινε και ο

0: εδαφός πατέρας της ανήλικης. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Αίγινας. Μαγευτική βραδιά στην Αίγινα, η Ελεονόρα Ζουγανέλη ξεσήκωσε το κοινό στο 17ο Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Μία από τις κορυφές και πιο ξεχωριστές στιγμές του φετινού καλοκαιριού έζησε η Αίγινα το Σαββάτο 19 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Ελεονόρα Ζουγανέλη ανέβηκε στην κεντρική
1: ακούτε
0: σκηνή.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι
0: στο κοινό 10. Μία ξέχαστη μουσική βραδιά γεμάτη συνέστημα, ενέργεια και κέφι. Η προσέλευση του κόσμου ήταν εντυπωσιακή, με πλήθος κατοίκων και επισκεπτών να κατακλείζει την προβλήτα στο λιμάνι της Αίγινας. Με φόντο το μοναδικό εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού, η Ελεονόρα Ζουγανέλη με τη χαρακτηριστική φωνή, τη δυναμική της ερμηνεία και τη μοναδική σκηνική της παρουσία, παρέσυρε το κοινό σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο από τις μεγάλες επιτυχίες και τα αγαπημένα τραγούδια. Το κέφι διατηρήθηκε στα ύψη καθ' όλη τη διάρκεια της συναυλίας, με τους παρευρισκόμενους να τραγουδούν μαζί της και να καταχειροκροτούν. Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς, ο οποίος εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους τους συντελεστές και τους διοργανωτές που συνέβαλαν στην επιτυχημένη διοργάνωση της συναυλίας. Μετά το τέλος της εκδήλωσης, η Ελεονόρα Ζουγανέλη παραχώρησε δήλωση στο Αίγινα Πόρταλ, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για την αυλαία της καλοκαιρινής περιοδίας της που ήταν στην Αίγινα.
2: Είμαι πολύ χαρούμενη που ολοκληρώθηκε το καλοκαιρινό μας, έτσι, η καλοκαιρινή μας περιοδία εδώ στην Αίγινα, σε αυτό το υπέροχο φεστιβάλ. Περάσαμε πάρα πολύ όμορφα, νομίζω ότι και ο κόσμος πέρασε όμορφα, τουλάχιστον έτσι αισθανθήκαμε. Ευχαριστούμε πολύ για όλα, καλή αντάμωση και καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Ευχαριστώ πολύ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Επικαιροποιήθηκαν τα κριτήρια για τις μειώσεις και απαλλαγές από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινα στη συνεδρίασή του στις 26 Αυγούστου 2026 ενέκρινε ομόφωνα επί 13 ψηφισάντων μελών την απόφαση 67 του 2026 με την οποία επανακαθορίζονται οι ειδικές κοινωνικές κατηγορίες και τα εισοδηματικά κλπ. Κριτήρια για την ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο του Δήμου. Η προηγούμενη απόφαση που είχε ληφθεί το 2019 προέβλεπε μειώσεις στα δημοτικά τέλη για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως άτομα με αναπηρία, άπορους, πολυτέκνους, τρίτεκνους και μονογονεϊκές οικογένειες. Σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας, κρίθηκε αναγκαία επικαιροποίησή της καθώς είχε παρέλθει διάστημα αρκετών ετών και κρίθηκε ότι τα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα απαιτούν προσαρμογή των κριτηρίων. Πλήρης απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη. Με βάση την απόφαση, πλήρη απαλλαγή σε ποσοστό 100% για την κύρια κατοικία τους μπορούν να δικαιούνται οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, οι μακροχρόνια άνεργοι με διάρκεια ανεργίας άνω των 12 μηνών και οικογενειακό εισόδημα έως 9.000 ευρώ. Τα άτομα με αναπηρία ποσοστού 80% και άνω, ανεξαρτήτως εισοδήματος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν εργάζονται. Μείωση 50%. Μείωση κατά 50% των δημοτικών τελών προβλέπεται για άτομα με αναπηρία 67% έως 79% με οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Μονογονεϊκές οικογένειες με εισόδημα έως 22.000 ευρώ με προσάυξηση 3.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του ενός. Τρίτεκνες οικογένειες με εισόδημα έως 35.000 ευρώ. Πολύτεκνες οικογένειες με εισόδημα έως 38.000 ευρώ με προσαύξηση 3.000 ευρώ για συνταξιούχους που λαμβάνουν εκάς ή έχουν ετήσιο εισόδημα έως 12.000 ευρώ. Τι θεωρείται εισόδημα? Ως εισόδημα λαμβάνεται υπόψη το συνολικό οικογενειακό εισόδημα όπως αυτό προκύπτει από το τελευταίο καθαριστικό σημείωμα της ΑΔΕ. Δεν συνυπολογίζονται σύμφωνα με την απόφαση αφορολόγητα κοινωνικά επιδόματα όπως επιδόματα αναπηρίας και παιδιού, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, επίδομα ανεργίας και επίδομα στέγασης. Η απαλλαγή ή η μείωση αφορά αποκλειστικά την κύρια κατοικία, είτε αυτή είναι ιδιόκτητη είτε μισθωμένη. Προβλέπεται επίσης δυνατότητα χρήσης του Ε9 συγγενικού προσώπου πρώτου βαθμού όταν η κατοικία αποτελεί κοινή κατοικία με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης περί κοινής διαμονής. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις? Για την ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο απαιτείται να μην υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο εκτός εάν αυτές έχουν ρυθμιστεί. Παράλληλα, δικαιούχοι υποχρεούνται σε αιτήσια επικαιροποίηση των δικαιολογητικών ή στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ότι δεν έχει μεταβληθεί κάποιο από τα στοιχεία που είχαν υποβληθεί. Η υπηρεσία του Δήμου διατηρεί επίσης το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται η αίτηση του ενδιαφερόμενου, αντίγραφο ταυτότητας ή άδειας διαμονής, το τελευταίο καθαριστικό, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, Ε9 ή μισθωτήριο της κύριας κατοικίας και το τελευταίο απόκομα λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος. Ανάλογα με την περίπτωση απαιτούνται ακόμη απόφαση ΚΕΠΑ, βεβαίως ανεργίας, απόφαση ΟΠΕΚΑ ή υπεύθυνη δήλωση περί κοινής διαμονής, όπως είπαμε προηγουμένως. Στην αρχική εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας αναφερόταν ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων η 31η Μαρτίου κάθε έτους μαζί με την υποχρέωση αιτήσιας επικαιροποίησης των δικαιολογητικών. Η συγκεκριμένη προθεσμία δεν επαναλαμβάνεται στο διατακτικό της τελικής απόφασης που περιλαμβάνεται στο έγγραφο. Ο Δήμος προβλέπει ότι η απώλεια εσόδων από την εφαρμογή των μειώσεων και απαλλαγών θα καλυφθεί από την αύξηση των εσόδων που προκύπτει από τις διορθώσεις των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων, καθώς και από τον εξορθολογισμό των δαπανών καθαριότητας και φωτισμού. Με την απόφαση 67 του 2026, ο Δήμος Έγινας επικαιροποιεί έτσι το πλαίσιο του κοινωνικού τιμολογίου, καθορίζοντας συγκεκριμένες εισοδηματικές και κοινωνικές προϋποθέσεις για την ελάφρυνση νοικοκυριών και πολιτών που ανήκουν στις προβλεπόμενες κατηγορίες.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Πριν 3 χρόνια, στις 17 του μηνός, είναι ακριβώς 3 χρόνια.
3: Έχουμε γιορτή, μεγάλη γιορτή.
2: Που έγινε η πινακοθήκη μας. Μέσα αυτά τα 3 χρόνια έχουμε κάνει 12 εκθέσεις. Η ντουζίνα μας κλείνει με τον Δημήτρη του Σεβαστάκη και είναι απίστευτα μεγάλη χαρά και η τιμή που τον έχουμε μαζί μας. Μια έκθεση που πρωτοπαρουσιάστηκε, θα σας τα πούνε και οι ίδιοι, αλλά εντάξει, να δείξω ότι ξέρω κι εγώ κάτι, μαθαίνω δίπλα τους. Μια έκθεση που πρωτοπαρουσιάστηκε στην Εθνική Βιβλιοθήκη στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και υπό την αιγίδα, ας πούμε, αυτή η είδηση και τη χαρά, την έμπνευση να το προτείνει στο Δημήτρη. Και ο Δημήτρης είχαμε τη μεγάλη χαρά και την τιμή να το αποδεχτεί. Σε έναν χώρο που εμείς έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ, είμαστε μια ομάδα πολύ σφιχτή και μικρή και ευέλικτη, θα έλεγα, και θεωρούμε ότι η δικιά σας παρουσία είναι αυτή που μας δίνει τη δύναμη να συνεχίζουμε και να μην ούτε να σκεφτόμαστε ούτε να υπολογίζουμε, γιατί τώρα θα μιλήσω εξ ονόματος όλων. Αυτό κυρίως βαρύνει την Ήρυδα και επίσης και τη Μαρία που εδώ μας υποδέχεται με τον άριστο τρόπο και έχει μια τεράστια φαντασία, μια τεράστια δημιουργικότητα και μια τεράστια ικανότητα να μας εψυχώνει, να εψυχώνει εμάς, αλλά κυρίως να εψυχώνει τα παιδιά στα πλαίσια καταπληκτικών εργαστηρίων που γίνονται εδώ. Σας καλωσορίζω λοιπόν με αυτή την πλευρά μου. Δεν θέλω να μακρηγορήσω. Σας δίνω στην Ήρυδα και στο Δημήτρη που αυτό γι' αυτό ήρθατε. Να είστε
3: ωραία.
2: Καλά.
3: Ωραία, ωραία. Είπαμε κάποια πράγματα χθες το βράδυ. Ήμασταν μαζί με τον Νίκο Πτερούδη, τον πρόεδρό μας, και τον Παναγί Μπουρλούμη, χάρη στον οποίο έχουμε αυτό το χώρο. Το ξέρετε όλοι, το λέμε ξανά καθώς πλησιάζουμε στην επέτειο των 3 ετών. Και με το Φώτη τον Μπούντο είμαστε, έχουμε κάνει πραγματικά ό,τι μπορούμε. Λοιπόν, αυτή η πινακοθήκη θα κάνει πολλά πράγματα, πολύ περισσότερα ελπίζω από όσα έχει ήδη κάνει. Έχει το βλέμμα της στραμμένο στην Έγινα και σε ό,τι αφορά στην Έγινα άμεσα και έμεσα. Υπάρχει δηλαδή ένας μακρινός δεσμός, ακόμα και σε κάποιες εκθέσεις που δεν θα φαίνεται αυτός καθαρά, όπως την περίπτωση του Γιάννη Μετζικόφ ή του Ήμου στην Ελευθερία, που όμως τελικά συνάδει με το ποια είναι η Έγινα, τι ρόλο έπαιξε στην ιστορία, καταβολές υπάρχουν, τι κληρονομιά έχει αφήσει και όλα αυτά. Και κάποιες άλλες εκθέσεις και δημιουργοί που καλούμε κοντά μας έχουν αμεσότερη σχέση. Ο Δημήτρης είναι μια ενδιάμεση περίπτωση, αλλά νομίζω μια πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή σε αυτό που προσπαθούμε σιγά σιγά να συγκροτήσουμε ως διαπίστευμα της πινακοθήκης και ιστορία της. Είμαστε φίλοι πολλά χρόνια, είναι ένας ζωγράφος που θεωρώ είναι πολύ σημαντικός, είναι μαθητής του Γιάννη Μόραλη, ήδη αυτό είναι μια εουρούμενη σκιά με την οποία ξεκινάμε το γιατί ο Δημήτρης την Έγινα. Εξάλλου ο Μόραλης τον έφερε, εξάλλου στην αυλή του Νίκου Νικολάου πέρασε πολλά βράδια, μοιράστηκε σχέδια, οράματα και το γιατί της Έγινας και το πώς του Φωτός και όλα αυτά. Από εκεί και πέρα ο Δημήτρης είναι από τη Σάμο, έχει περάσει εκεί ένα μεγάλο μέρος της ζωής του. Η Σάμος κατοικεί σε όλα αυτά τα έργα με πάρα πολλούς τρόπους. Ο Δημήτρης επίσης είναι στον Ημιτό, εκεί είναι το εργαστήριό του. Παίρνει τη μηχανή του, κάνει βόλτες, δουλεύει επί τόπου και όχι ζωγραφική τοπίου με έναν τρόπο απομακρυσμένο από το επί τόπου εκ των υστέρων. Και ταυτόχρονα ο Δημήτρης είναι ένας βαθιά διανοούμενος. Είναι ένας άνθρωπος που γράφει, που διαβάζει, που ζει και πορεύεται με τη ζώσα συντροφιά πολλών σημαντικών λογοτεχνών, τους οποίους φέρνει κοντά του σαν τάματα, σαν συνομιλητές, με έναν τρόπο ευέλικτο θα μπορούσα να πω, όχι παγωμένο. Και όλα αυτά τελικά είναι η ζωή του. Και όλα αυτά είναι ο λόγος και ο τόπος που είδα εγώ σε ένα μεγαλύτερο ανάπτυγμα τον περασμένο χειμώνα στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Και τότε ήδη είπα στον Δημήτρη θα ήθελα πάρα πολύ αυτή η έκθεση με έναν τρόπο δυνατό για τη δική μας πολύ μικρότερη πινακοθήκη να μπορέσει να έρθει. Το αφήσαμε αυτό ως συζήτηση προς υλοποίηση μετά το καλοκαίρι του είχα πει εγώ τότε. Όμως τα πράγματα έγιναν πιο γρήγορα για διάφορους πρακτικούς λόγους και εγώ έκανα ένα τηλέφωνο στον Δημήτρη μόλις τον Ιούλιο και τον ρώτησα αν αυτό που είχαμε πει θα μπορούσε να έρθει πιο κοντά τώρα και του ζήτησα όμως να μην έρθει ο Δημήτρης σαν ζωγράφος, σαν καλλιτέχνης, μόνο εξαιρετικός, να έρθει με τον λόγο και τον τόπο. Οπότε στην περίπτωση αυτή έπρεπε να ζητήσουμε και τη σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Βιβλιοθήκης γιατί ουσιαστικά οικειοποιούμαστε αυτό το αφήγημα που ήταν δικό τους. Ο Σταύρος Ζουμπουλάκης ήταν από την αρχή εξαιρετικά θετικός. Όταν ειδικά του είπαμε πώς αυτό θα εξελιχθεί, ίσως να τον δούμε και σε λίγο να ξαναπεράσει από εμάς τώρα. Ήταν μαζί μας χθες το βράδυ, είναι ο πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Και εγώ θέλω να πω πριν αρχίσω να σας μιλώ για το τι είναι αυτή η έκθεση τελικά και το τι έχουμε φέρει εδώ, να πω ότι το γεγονός ότι στο τέλος της βραδιάς χθες δήλωσε πολύ χαρούμενος για μένα είναι ένα τεράστιο δώρο γιατί αν και παίρνω πάρα πολλές αποφάσεις προσωπικά αναγκαστικά όταν λειτουργώ με τις ευλογίες και με την υποέγκριση άδεια κάποιου άλλου είμαι, οφείλω να πω, πιο διστακτική οπότε ήθελα πραγματικά να είναι όλα εξαιρετικά. Λοιπόν, αυτή η έκθεση του Δημήτρη, ο λόγος και ο τόπος, συγκροτείται σε δύο ενότητες, σε μια διτότητα, η οποία φυσικά συμπλέκεται, δεν γίνεται αλλιώς, γιατί όλα αυτά είναι η ζωή του. Δηλαδή, ο λόγος γίνεται τόπος και ο τόπος γίνεται λόγος πάρα πολλές φορές. Ο λόγος έχει εντός του και τους λογοτεχνικούς, οι αληθινούς, οι ήρωες σκοτεινών περιπετειών, τους παραβάτες με έναν τρόπο, είναι μια μικρή ενότητα. Έχει τους συγγραφείς, που είναι οι συμπαραστάτες του. Έχει τους αναγνώστες του, που τι είναι οι αναγνώστες, είναι η δικιά του προσωπική παρέα, είναι οι οικείοι του. Και είναι και ταυτόχρονα οι ζωγράφοι οι οποίοι έχουν σταθεί κοντά του. Και ο τόπος είναι το επιτόπου αυτό που σας έλεγα, που δημιουργείται σε μικρότερα έργα, γιατί πραγματικά αποτυπώνει την περιραίουσα ατμόσφαιρα αυτού που βλέπει μπροστά του και είναι και ο μυθικός τόπος που μπορεί να είναι η Σάμος, όπως λέει ο Σταύρος ο Ζουμπουλάκης, μπορεί να είναι τα αναγνώσματα, μπορεί να είναι η παιδική ηλικία, μπορεί να είναι η Έγινα, λέγω, με πολλούς τρόπους. Είναι όλα αυτά τα μεγαλύτερα έργα με τους μυστήριους παφλασμούς των λύκων μέσα σε μια σκοτεινή θάλασσα, με τη γεμάτη σελήνη, με τα μακρινά καραβάκια που είναι μια εικόνα ίσως της Σάμου, ίσως της Έγινας, ίσως των αναγνώσεων, τα οποία είναι μια ελπίδα μέσα στο έρευος, όπως λέει ο Σταύρος. Είναι όλα αυτά και όλα αυτά συμπλέκονται και επίσης είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι κάθε ενότητα διαφορετική τη χειρίζεται ο Δημήτρης με άλλο μέσο. Είναι πολύ συγκεκριμένο, δηλαδή, αυτά θα ήθελα να μας τα πει ο ίδιος, το γιατί τώρα το λάδι, τώρα το λαδοπαστέλ, τώρα η τέμπερα, τώρα το ακριλικό, το πρώτο σχέδιο. Αλλά φυσικά όλα αυτά ενώνονται. Ο Δημήτρης είναι διδάσκος στο Πανεπιστήμιο, στη Σχολή Αρχιτεκτονικής. Όταν είσαι και δάσκαλος, αναγκαστικά ακόμα και πράγματα που εσύ τα κάνεις ενστικτοδός, βγαίνεις από πίσω και τα αναλύεις. Είναι αυτό που προσπαθώ και εγώ να κάνω τώρα. Δηλαδή, επειδή έχω διδάσκω και εγώ τέχνη και έχω μια ομάδα δικιά μου, είναι διαφορετικό όταν πρέπει εσύ να βγεις απ' έξω από αυτό που βλέπεις και νιώθεις και να το ξανααποτυπώσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί πέραν του ότι μεταλαμβάνουν όλο αυτό το πράγμα κάποιοι άλλοι άνθρωποι και τους δίνει νέους δρόμους, συνειδητοποιείς κάποια πράγματα εσύ, είναι καλό για σένα πάνω απ' όλα. Και νιώθω ότι ο Δημήτρης αυτό το έχει κατακτήσει απόλυτα. Γι' αυτό και είναι τόσο πολύ απολαυστικός ο λόγος του. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να δώσω το λόγο και στον Δημήτρη και δεν ξέρω, να σε ρωτήσω αν τελικά αυτή η έκθεση είναι αναδρομική ή αν είναι μια σύσταση αυτού. Καλημέρα, ναι, Δημήτρη.
4: Καλημέρα. Είναι έργα που συνεχίζονται και επομένως δεν μπορείς να πεις ότι είναι αναδρομική.
3: Έτσι,
4: δηλαδή
3: έχω
4: κλείσει το κύκλο
3: ακριβώς
4: μου και κάνω μια ανασκευή και μια αναθεώρηση ή μια ανακεφαλαίωση. Στην πραγματικότητα είναι μια ευτυχισμένη πρόσκληση, καθόλου δύσκολα, πολύ τιμητική. Αυτό που λέει ο Δημήτρης δέχτηκε. Σιγά, είναι δώρο. Είναι δώρο να σου προτείνουν σήμερα σε μια πραγματικότητα η οποία σε ξεπερνάει. Είναι δώρο. Εγώ τουλάχιστον το είπα και χθες, έχω πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση, οργανωμένη αυτοεκτίμηση, οργανωμένα χαμηλή αυτοεκτίμηση, δηλαδή αναμετρώμε μαζί της, δεν το έχω λύσει από τα παιδικά μου χρόνια. Ξέρω ότι με αυτό θα προχωρήσω και μέχρι με αυτό θα τελειώσω. Αλλά αυτό μου δίνει, με κάνει να επιμένω για να θέλω να διορθώσω πράγματα. Θέλω λίγο χρόνο ακόμα, θέλω λίγο χρόνο να μου δοθεί για να διορθώσω τα πράγματα και γι' αυτό ακριβώς χρησιμοποιώ εναλλακτικά υλικά που έχουν μια αθωότητα στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Αυτό που πετυχαίνεις με τα ακριλικά χρώματα στα αυτά τα σπαρακτικά πορτρέτα,
3: τα δούμε,
4: που είναι,
3: θα
4: ας το πούμε, πορτρέτα που εκκινούν από τη λογοτεχνία παραβατικοί ήρωες. Η λογοτεχνία δεν σχετίζεται με το καλό. Η λογοτεχνία είναι μια μεγάλη αναθεώρηση του κακού και εξυγίανση του κακού και μετασχηματισμός του κακού σε καλό, γιατί μέσα από το γλώσσα αυτό γίνεται. Αλλά από αυτού τους ερευόδεις, ας πούμε, ήρωες, στα in situ τοπία, στα τοπία επιτόπου, που είναι τα παστέλ, που δουλεύω, επειδή είναι ένα φορητό υλικό, τα παστέλ μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις οπουδήποτε, δεν έχεις κουζίνα, σταματάς εδώ τη μηχανή, σ' αρέσει αυτό. Μέσα, αυτό που βλέπεις βέβαια δεν είναι αυτό που συμβαίνει εκεί, είναι αυτό που συμβαίνει εντός σου και μυγνύεται με αυτό που συμβαίνει εκεί ή αυτό που συμβαίνει εκεί, το πραγματικό διεγείρει. Και επομένως κάθε φορά είναι μια ανακεφαλαίωση. Υπάρχουν μικρές αναδρομικές σε κάθε έργο. Μικρές αναδρομικές, αναστοχασμοί, ανακεφαλαιώσεις σε κάθε έργο και σε κάθε στάδιο του έργου. Και τα μεγαλύτερα τοπία που είναι ανακεφαλαιωτικά, ο Γιώργος θα το θυμάται, μπροστά, εμείς μεγαλώσαμε σε μια πόλη έρημη το χειμώνα, με μια παραλιακή ζώνη σιωπηλή. Στο βάθος υπήρχε το Σάμος, το καραβάκι, που σε συνέδεε πάντα με την ελπίδα ότι με κάτι, κάπου υπάρχουν κι άλλοι σε αυτή τη μοναχική πόλη, πολύ φουρτουνιασμένη βόρεια. Και αυτή η μνήμη συνάντησε την Αίγινα και το βοριά της Αίγινας. Όχι τον νότο, το βοριά της
3: Είναι
4: Αίγινας.
3: Το νησί το χειμώνα, το οποίο ξεχνάμε πολύ συχνά.
4: Όχι, αυτή ήταν η εικόνα ότι μου συνάντησε αυτό που είχα. Δηλαδή έγινε μια καταπληκτική συνάντηση των τοπίων εδώ και των τοπίων της παλαιοχώρας που είναι αγαπημένο. Αγαπημένος τόπος, δεν είναι μόνο τα αρχιτεκτονήματα, είναι όλη η τοπιακή οργάνωση. Με όλα αυτά προσπαθώ να τα καταφέρω και στα τοπία αυτά που δουλεύω από το εργαστήρι, τα που αντιγίστηκα, ας πούμε, ή τα ανακεφαλαιωτικά που είναι τα έργα, τα μπλε, με το μπλε βαθύ, με το φεγγάρι, είναι στην πραγματικότητα η προσωπική μου συμβολοποιία. Όταν ήμουν μικρός, κατέβαιναν τσακάλια, λύκοι, τα πλάθη.
3: Στη Σάμο.
4: Στη Σάμο, για να φάνε, γιατί πίναγαν. Εμείς μέναμε πίσω, ήταν χωράφια και βουνό. Και μπροστά ήταν θάλασσα. Είναι μια σειρά σπιτιών πάρα πολύ μοναχικών. Αυτό το βράδυ μετέβαλε το πιο οικείο πράγμα που ήταν τα χωράφια, ήταν το παιχνίδι, ήταν η μπάλα. Το μετέβαλε το βράδυ σε κάτι άλλο, σε ένα κίνδυνο. Υπήρχε ένα κινδυνόδες περιβάλλον, πολύ εφρόσινο για τα παιδικά μου χρόνια. Φαίνεται ότι αυτά έχουν αναβιώσει σε αυτά τα έργα τα θαλασσινά με τα φεγγάρια και με τις... Εν πάση περιπτώσει, είναι τα προσωπικά μου σύμβολα. Ο καθένας φτιάχνει τα δικά του σύμβολα. Και ο καθένας στέκεται μπροστά στα έργα με αφθάδια. Και εγώ αυτό σας καλώ. Μην είστε ευσεβείς. Πάρτε αυτό που, αν μπορεί να σας δώσει, πάρτε αυτό που θέλετε, αυτό που χρειάζεστε. Νομίζω ότι αυτή είναι η πιο υγιής σχέση με τη ζωγραφική και την τέχνη. Η Ήρυδα, όλο το στήσιμο, όλη η αρχιτεκτονική σύλληψη, να ακούτε, έχει ξανασυγκροτηθεί η έκθεση.
3: Είναι μια άλλη έκθεση.
4: Είναι μια άλλη έκθεση τρόπο, και το έκανε η Ήρυδα. Εγώ δεν ασχολήθηκα καθόλου, με άγχωνε και όλες ήμουν έξω.
2: Παιδιά, συγγνώμη, δεν συνηθίζω και μάλιστα τον κύριο Μιλητή να τον διακόπτω, αλλά επειδή το έζησα, το μεταφέρω σαν βιωματική εμπειρία. Δεν έμπαινε καθόλου μέσα. Λέγοντάς μου ότι θέλει ένα ψυχρό βλέμμα, γιατί το ρώτησα. Θέλω, μου λέει, ένα ψυχρό βλέμμα, και αυτό το βλέμμα το ψυχρό τον έβαζε στη διαδικασία να το ξαναδεί και εκείνος, από ό,τι κατάλαβα. Και δεν έμπαινε καθόλου. Ήθελε ακριβώς τη ματιά της Ήρυδας και τον τρόπο που η Ήρυδα έβλεπε στον χώρο.
4: Ας πούμε τα τοπία. Ναι. Τα ξανασυνέθησε σαν ένα περιβάλλον. Ναι. Δεν είναι τα παστέλα, ας πούμε. Τα χτίσε με περιβάλλον, με τα κενά τους, με τους ρυθμούς τους. Διαταράσσονται οι ρυθμοί, δεν είναι γραμμική, ας πούμε. Είναι σύνθεση. Και με αυτόν τον τρόπο ξαναχτίζεται ένα έργο, ξαναχτίζεται, με τη φιλοδοξία ξαναχτίζεται ένα βλέμμα. Και κυρίως να υπάρξουμε κάπως καλά και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που Κυριακή πρωί έρχεστε σε μια... εναλλακτική, ας πούμε, εκδήλωση έξω από την εθιμοτυπία, την Κυριακάτικη εθιμοτυπία που όλοι μας έχουμε απολαύσει στις Έλληνες.
3: Αυτό προσπάθησα ακριβώς να κάνω και σε ευχαριστώ. Στην Εθνική Βιβλιοθήκη υπήρχε μια διαφορετική παράταξη πραγμάτων. Υπήρχαν ενότητες που τις έβλεπες τη μία μετά την άλλη. Εδώ οι ενότητες αφενός συμπλέκονται, αφετέρου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Οπότε, επειδή θα ήθελα να πούμε δύο λόγια για τις ενότητες αυτές στον κόσμο και ειδικά να εξηγήσω κάποια πράγματα, η έκθεση ξεκίνησε εδώ, όπως συχνά συμβαίνει, με ανάποδες αποφάσεις. Δηλαδή, δεν ξεκίνησε με το τι θα έβαζε εδώ, ξεκίνησε με το τι θα έβαζα πίσω. Είπα λοιπόν ότι πίσω, επειδή όταν στείλεις μια έκθεση σε ένα χώρο πολλές φορές και πολλές διαφορετικές εκθέσεις, το χώρο τον οικειοποιείσαι και καταλαβαίνεις και τι σου ζητάει. Εγώ λοιπόν ήξερα ότι πρέπει την ενότητα με τους Λύκους και τη Σελήνη να την ανακαλύψουμε στρίβοντας πίσω. Δεν μπορούσε να μας παίρνει από τα μούτρα με το που ερχόμασταν. Ήθελα αυτά τα μυστικά τοπία να είναι λίγο κρυμμένα. Όπως επίσης ήθελα λίγο κρυμμένοι να είναι οι παραβάτες που τους έφτιαξα μια χωριστή εσοχή. Οπότε ήταν περίπου δεδομένο για μένα, τα ξεκινούσαμε με τους αναγνώστες που είναι εκεί του ζωγράφου, θα μπορούσα να σας πει δύο λόγια για αυτούς, μπορούμε να τα περιφερθούμε σε
4: δύο λεπτά. Δεν
3: ξαναλες. Καλά, θα κάτσεις εδώ που είσαι, αλλά θα ρωτάμε τι είναι. Λοιπόν, και άρα ουσιαστικά πρώτα υπάρχει απόφαση των τοπίων του μύθου. Μετά τα άλλα μεγάλα τοπία του εργαστηρίου απλώθηκαν εκεί. Ήρθαν εδώ, μετά γύρισα πίσω στο λόγο, δηλαδή ο λόγος είναι όσο επιτοπλίστων εδώ, στην πρώτη αίθουσα της Πινακοθήκης. Ξεκινάμε με τους αναγνώστες που είναι οι συνοδοιπόροι του. Στρίβουμε και βλέπουμε τους παραβάτες, για τους οποίους θα μπορούσε να μας πει ο Δημήτρης δύο λόγια σε λίγο. Και υπάρχει μια άλλη ενότητα, αυτή που θα ανασυνέθεσα με τα επιτόπια, σπαράγματα αυτά, τα οποία συνομιλούν με τους αναγνώστες με πολλούς τρόπους, και υπάρχουν και οι δύο εξαιρετικές ενότητες μέσα στις βιτρίνες με τα σχέδια, τα οποία πλήθυναν εν όψη της έκθεσης που θα ερχόταν στην Αίγινα. Και τι θέλω να πω, η μία βιτρίνα εκεί λέγεται ο λόγος και είναι μικρά σχέδια λογοτεχνών και διανοουμένων κυρίως, τα οποία εικονοποιούνται, δηλαδή τρέπονται σε εικόνες αυτοί που έχουν συντροφεύσει γράφοντας το εικαστικό έργο του Δημήτρη. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια σύγκληση που έχει πολύ ενδιαφέρον. Και η άλλη βιτρίνα εδώ την έχω ονομάσει «Ο λόγος και ο τόπος», γιατί είναι σχέδια μόνο της Έγινας. Και εκεί, θα συναντήσετε πολλές αγαπημένες σκιές, οι οποίες αποτελούν με πολλούς τρόπους και το δικό μας λόγο να υπάρξει αυτός ο τόπος. Mm. Έτσι. Οπότε, θα ήθελα να πούμε δύο λόγια για τους παραβάτες, γιατί είναι κάτι που πρέπει ο Δημήτρης να μας ξεκλειδώσει. Δύο στοιχεία για να καταλάβει, να καταλάβουν οι φίλοι μας τι είναι αυτές
4: άνθρωποι,
3: οι μορφές.
4: Άνθρωποι του εγκληματικού χώρου. Είναι άνθρωποι που γεννήθηκαν εντός του εγκλήματος και ένα επιμελημένο έγκλημα, δεν είναι όλοι στιγμιαίοι. Είναι άνθρωποι της μακροχρόνιας, έλογης, οργανωμένης παράβασης. Με πολύ μεγάλο σχέδιο, με φοβερά προβλήματα προσωπικά, κυρίως κακοποιημένοι από τους γονείς τους. Και με διέγειρε αυτό, ότι ποτέ δεν... σαν να είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας που θες να το κρύψεις. Το ανεπίσημο κομμάτι της κοινωνίας, ενώ στην πραγματικότητα η λογοτεχνία θεμελιώθηκε πάνω σε αυτούς. Το έργο αυτό, είναι στην πραγματικότητα όλη η λογοτεχνία, αρχαία τραγωδία, όλα τα μεγάλα κείμενα έχουν σχέση με τη διαχείριση του κακού.
3: Όχι με το Ριγκό, οι πάντες, Παδιαμάτς.
4: Και όχι μόνο η μαύρη λογοτεχνία, το νουάρ, ας πούμε, μυθιστόρημα. Όλοι στην πραγματικότητα, ο Παδιαμάτς, η Φόνης, ας πούμε, το συνειδητικό, η νουβέλα. Στην πραγματικότητα έχεις να διαχειριστείς αυτό το οποίο θεωρείς αδιανόητο. Είσαι αυτός που το χειρίζεται, υποτίθεται, και στην πραγματικότητα σε δεσμεύει και προσπαθείς να αναμετρηθείς και με θεολογικούς όρους, με το κακό που υποστασιοποίησαν. Με αυτή την έννοια θεωρώ ότι σχετίζονται με την λογοτεχνία, με την ανάγνωση, με αυτόν τον κόσμο, ας πούμε, τον κόσμο των διανοωμένων και των λογοτεχνών, ως πρωταγωνιστές τους. Ως αυτοί που τους ενέπνευσαν, ως αυτοί που υποστασιοποίησαν το μυθιστόρημα. Δεν το έγραψαν το μυθιστόρημα, αλλά το υποστασιοποίησαν. Το έκαναν δυνατό να έρθει στην επιφάνεια από ένα ταλαντούχο λογοτέχνη, από το Χάμετ, αδικημένη περίπτωση. το Τσάντλερ, αδικημένες περίπτωση, παρκάραμε πίσω από έναν όρο. Είναι πολύ μεγάλοι Αμερικάνοι λογοτέχνες, πολύ κοντά στον Κέρουαγκ, ας πούμε, μορφολογικά και αισθητικά.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Οπότε οι αναγνώστες που είναι οι εκεί του άνθρωποι με έναν τρόπο αναμετρώνται, κοιτιούνται, συνυπάρχουν, θα μπορούσα να πω, με τους παραβατικούς.
4: Και τους λογοτέχνες.
3: Και τους λογοτέχνες, ακριβώς, που όλο αυτό τελικά είναι ο κόσμος στον οποίο κινούμαστε και κολυμπάμε και δημιουργούμε. Εδώ είναι οι άνθρωποι της Έγινας. Μας συντροφεύουν μορφές λογοτεχνών και καλλιτεχνών που έζησαν και δημιουργήσαν στην Έγινα ή που την επισκέπτονταν συχνά. Είναι ο Μόραλης βεβαίως, είναι ο Καπράλος, είναι ο Νικολάου, είναι ο Καλμούχος, είναι ο Καζαντζάκης, είναι η Ζορσαρή, είναι ο Εγκονόπουλος, είναι ο Ηλίτης, ναι, υπάρχουν πάνω γραμμένα τα ονόματά τους, οπότε μπορείτε να τα δείτε όλα αυτά. Μου αρέσει πολύ αυτό που έχει γράψει ο Δημήτρης για το σχέδιο. Το σχέδιο γράφει με συμφιλίων με το γραπτό κείμενο, αφού μπορούσα να μην διαβάσω, αλλά να δω τα τυπογραφικά σχήματα και τις διατάξεις του, σαν πει τα αρχημένα σμήνη. Σιγά σιγά με το πέρασμα του χρόνου, τα σχέδια, οι σχέσεις, τα μολύβια διαφυρώνουν τις δύο περιοχές. Το λόγο και τον τόπο δηλαδή.
4: Και την εικαστικότητα του ζωγράφου. Στους παλιούς, δεν σας αφορά γιατί δεν το ζήσατε, αλλά θυμάστε τα βιβλία μας ότι ήταν πάρα πολύ φτωχά. Ήταν μαυρόασπρα, με ελάχιστες εικόνες, κειμενοκεντρικά βιβλία. Θυμάστε το Φασίολο, 26 σελίδες το... το θυμάστε. Λοιπόν, το οποίο ήταν, για να σε βάλει μέσα, είχε 26 σελίδες με μία εικόνα, ο Φασίολος, δηλαδή του Φασόλη, το οποίο υποτίθεται ότι ήταν ο πιλότος για να καταλάβεις όλη την... συγκρότηση, ας πούμε, της φυτολογίας.
3: Ακριβώς.
4: Μεθοδολογικά, δηλαδή, αν πεις εφιαλτικό, εφιαλτική επινόηση για ένα παιδί 13 χρονών που είναι στα ντουζένια του, που θέλει να βγει έξω, να παίξει μπάλα, θέλει να ερωτευτεί, θέλει, και ξαφνικά τον βάζεις 26 σε αυτή την έρημο. Αυτός ο καημός, λοιπόν, της φτωχής εικονογράφησης, με ενέπνευσε πολύ στα σχέδια.
3: Αρμολογήθηκε ουσιαστικά αυτή η ενότητα, δίνοντας την ενότητα λίγο να περπατήσει μέσα της. Αυτή ήταν η ιδέα. Αυτά, για όποιους δεν ήταν πριν, είναι τα επιτόπια σχέδια που γίνονται με το Λάδο Παστέλ, που λέει και ο Δημήτρης είναι λίγο καμιά φορά περιφρονημένο υλικό, το οποίο σου έχει πάρα πολύ ενδιαφέρουσα δυνατότητα. Και είναι τα έργα αυτά που έχουν εικόνες οι οποίες αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ που το κάνω αυτό, με φωτογραφίζω για να σκέφτομαι. Δεν δηλώνω φωτογράφος, αν και μου αρέσει πολύ να φωτογραφίζω. Το γεγονός ότι περνάς από το ίδιο σημείο την επόμενη μέρα και είναι αλλιώς.
4: Και την επόμενη ώρα.
3: Και την επόμενη ώρα και είναι αλλιώς. Ακριβώς. Και το επόμενο τέταρτο και είναι αλλιώς. Και η σκιά του είναι αλλιώς. Και η φόρμα του είναι αλλιώς. Και το χορταράκι δίπλα του είναι αλλιώς. Και εσύ είσαι εκεί. Και είσαι ο ίδιος και δεν είσαι. Όλο αυτό το πράγμα είναι ένα αποτύπωμα που φτερουγίζει έτσι με έναν πάρα πολύ όμορφο τρόπο. Και είναι εδώ. Με ρώτησε κάποιος χθες, Δημήτρη, τι θα πει Πιτιοκάμπης.
4: Πιτιοκάμπης
3: είναι το έργο που έχω βάλει. Αν καταλαβαίνετε, είναι ο κεντρικός μου άξονας.
4: Ναι. Αυτός που λύγιζε τα πηδεία και τους έσκιζε. Ήταν ο Σίμης ο Πιτιοκάμπης από τη μυθολογία. Αλλά επειδή είναι αυτό το. Ο κορμός έχει αυτή την πλοκή.
3: Και εγώ το διάλεξα ως κεντρικό έργο για να ουσιαστικά συγκρατήσει τη σύνθεση. Τελειώνει ο λόγος και συμπληρώνει την ενότητα τη μέσα, και εδώ έχουμε όλους αυτούς που είναι οι σύντροφοι και συνομιλητές του ζωγράφου που δεν συνδέονται με την Έγινα, και είναι και άνθρωποι διαφορετικών εποχών. Βλέπω την Πινελόπη Δέλτα, βλέπω τον Καραγάτση, βλέπω τον Παπαδιαμάντη, έτσι. Είναι διάφοροι πολύ αγαπημένοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι οι παρόντες, δεν γίνεται να μην είναι.
4: Μεγάλωσα σε μια αγροτική περιοχή που ακόμα δεν είχε εκμηχανιστεί, δεκαετία του 70 λέω, και υπήρχαν ακόμα οι καραγωγείς. Εδώ στην Αίγινα το διατηρείται ακόμα, αλλά με ψυχαγωγικούς όρους και όχι μεταφορικούς.
3: Ναι.
4: Αυτή η εικόνα είναι πολύ ισχυρή, δηλαδή και τα σχήματα του αλόγου και κυρίως οι συμπεριφορές, ότι υπήρχε μια σκληρότητα απέναντί τους. Έκλειναν το βίο τους, δούλευαν όλα τα χρόνια και όταν κουτσένονταν ή γυρνούσαν, μπορούσαν να τα εκτελέσουν ή να τα δώσουν στους Ιταλούς για να τα πάρουν για κονσέρβες. Και αυτοί οι σκληροί, ήταν και προς τους εαυτούς τους σκληροί άνθρωποι αυτοί. Δεν λυπούνταν τον εαυτό τους, δούλευαν πάρα πολύ. Αυτό το ζώο, λοιπόν, δεν είναι ένα ζώο ζωοφιλίας, αστικό δηλαδή, μέσα από το αστικό βλέμμα. Είναι ένα ζώο που έχτισε την οικονομία, την τοπική οικονομία που εγώ τουλάχιστον έζησα και με ακολουθεί σε πολλά έργα και σε πολλές φάσεις της ζωής μου.
3: Εγώ θέλω να πω στο σημείο αυτό ότι μπορεί εγώ να έστησα την έκθεση και να έφτιαξα αυτή την αφήγηση. Όμως τα έργα τα διαλέξαμε με τον Δημήτρη, διάλεξε μόνος του. Οπότε εγώ είχα να στήσω ένα αφήγημα, όπως το ένιωσα, με τα έργα που ο Δημήτρης μόνος του. Που, όχι, γιατί κοιτάξτε, μου είπε τι είσαι μόνη σου, αυτό που διάλεξα εγώ να φέρω. Οπότε ουσιαστικά ήδη αναγκαστικά στο στήσιμο αυτό βλέπετε ήδη τη δική μου ερμηνεία. Είναι δεδομένο ότι δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Πολύ ωραία, έκθεσα στην Έγινα, 350 έργα στον Νιάρχο, εδώ φέραμε πάνω από 60, είναι τα σχέδια. Ας διαλέξουμε τι θέλουμε. Δεν έγινε έτσι. Ο Δημήτρης, θέλω να πω, εγώ όμως όφιλω να σεβαστώ το γεγονός ότι εκείνος ξαφνικά έφερε ένα έργο εντελώς χωριστό και μονάκριβο που είναι αυτό. Τι θα το έκανα αυτό το έργο, έπρεπε κάπως να το χειριστώ και να ενώνει πράγματα. Ενώ ότι αυτό ήταν Του είχα πει ότι έχουμε τις δύο βιτρίνες και θέλω να έχω τα σχέδια μέσα. Και αυτός φρόντισε με εξαιρετικό αποτέλεσμα να προσθέσει. Δηλαδή, το τελευταίο έργο τελείωσε χθες το πρωί. Ήρθε ένα μισό τελειωμένο και ήρθε μέσα. Αλλά θέλω να πω...
4: Για λόγους της ηδαιμονίας. Ήταν 13 τα σχέδια και ήθελα να προσθέσω σαν τον Τερζάκη.
3: Τον Τερζάκη. Αλλά υπήρχε όμως αυτή. Οπότε θέλω να πω... ναι. Και... αυτά τα έργα που επέλεξα να μπουν εδώ και όχι στους αναγνώστες δίπλα, επίσης για μένα ήταν γεφύρωμα αυτής της περιήγησης που κάνουμε, γιατί θεωρώ ότι είναι δύο έργα που μπαίνουν μέσα στον τόπο εντελώς. Άρα τα χειρίστηκα όχι σαν αναγνώστες, αλλά σαν πρόσωπο μέσα στον τόπο. Και ύστερα εδώ έχουμε τον τόπο με έναν τρόπο του μετά. Ο τόπος έτσι όπως ξεδιπλώνεται μέσα στο εργαστήριο. Είναι αυτά τα μεγαλύτερα έργα. Είπαμε τα μικρότερα λαδοπαστέλ είναι τα έργα που γίνονται με τη μηχανή και στο δρόμο. Αυτά είναι τα έργα του εργαστηρίου που άρα είναι έργα τα οποία αποτυπώνουν αυτό περίπου που βλέπει ο ζωγράφος όν στο εργαστήριο. Και εκεί μου μίλησε και είναι και γραμμένα αυτά που να διαβάσετε τώρα μια άλλη στιγμή που θα έρθετε. Για μία τριλογία ουσιαστικά, η οποία ξεκινάει από μία προσπάθεια επιμοιράσματος του έργου και έχοντας και απέναντί του ένα συγκεκριμένο κτίριο. Είναι αυτό που βλέπει, άρα αυτό που καλείται να χειριστεί. Τι είναι αυτό το κτίριο, Δημήτρη?
4: Είναι μια μοναχική διπλοκατοικία της δεκαετίας του 50, πάρα πολύ πλούσια οπτικά, γιατί περνάνε τα χρόνια και εσύ αποθέτεις πάνω σου τα σωρεύματά σου. Δεν είναι το κτίριο, είσαι εσύ. Ξαναγεωγραφείσαι και κάθε φορά που πας, λες έχω λιγότερο χρόνο. Αυτό είναι στην πραγματικότητα. Έχω λιγότερο χρόνο. Και πρέπει αυτόν να τον χτίσω, δηλαδή να χτιστώ εντός του, μήπως μπορέσω και πάρω μια αναβολή. Είναι αυτή η οριστική αναβολή που όλοι θέλουμε. Περίπου έτσι.
3: Αυτό όμως είναι εκεί και το κοιτάς και τώρα θα σου πω κάτι που δεν σου είπα όταν διάβασα αυτά. Τα σχόλια για αυτό το κτίριο, το οποίο είναι εκεί, θέλεις, δεν θέλεις, είναι εκεί στο εργαστήριο. Έχω κι εγώ ένα τέτοιο κτίριο στη ζωή μου, λοιπόν, που είναι στην Αθήνα, στο αδιέξοδο που μένουμε, στη Σούτσου, στην πλατεία Μαβίλη, που είναι όλο πολυκατοικίες. Υπάρχει ακόμα στη γωνία το κτίριο το οποίο βλέπω εγώ από τη βεράντα μου. Το κτίριο το οποίο βλέπω στο αριστερό μου χέρι, όπως τρίβω στο αδιέξοδο για να παρκάρω στην πιλωτή μου. Είναι μία. Τριπλοκατοικία, παλαιά, με ένα πανοσύκομο που παραμένει όμως γοητευτικό και ένα κήπο που έχει μείνει άθικτος, στη μέση του κέντρου της Αθήνας. Είναι ένα κτίριο το οποίο με υποδέχθηκε το 1994, όταν μπήκαμε στο δικό μας διαμέρισμα. Έμαθα ότι οι δύο-τρεις πολυκατοικίες γύρω-γύρω ανήκουν ουσιαστικά σε ξαδέλφια, σε αυτά, γιατί είχαν όλα αυτά τα οικόπεδα.
4: Τα αδερφομύρια που
3: ήταν. Ακριβώς οι κάτοχοι αυτού του κτηρίου. Παραμένουν ακόμα δύο υπέργυρες αδελφές με τα νοικοκυριά τους, τους δύο ορόφους. Κάποια νέα παιδιά στο ισόγειο που είναι της Τρίτης, που μένουν στο εξωτερικό, που έρχονται και με ένα βανάκι. Και εμείς κοιτάμε σε αυτόν τον κήπο. Έχουν περάσει 32 χρόνια. Το σπίτι. Έχουν φύγει δύο σκυλάκια που τα ζήσαμε και δεν υπάρχουν πια. Εμείς είμαστε εκεί. Τα παιδιά μου, όταν μικρά, τα καλούσαν καμιά φορά να μπουν σε αυτόν τον κήπο και θέλαν πολύ να παίξουν εκεί, όταν ήταν τα παιδάκια του νοικοκυριού του σπιτιού. Φύγαν τα παιδιά μου, εμείς μεγαλώσαμε, το σπίτι είναι εκεί και το ξαναέβλεπα με τρομερή ένταση και έγραψα πράγματα με αφορμή αυτό μέσα στον εγκλεισμό. Γιατί το σπίτι ζωντάνεψε. Είχαμε δίπλα και ένα οικόπεδο το οποίο χρησιμοποιούσαν η Ευρωκλινική και το Θερμιατικό Κέντρο μισθώνοντάς το. Ένα οικόπεδο που ανήκει σε κάποιο ίδρυμα, το οποίο όμως ήταν χώμα. Μέσα στον κορονοϊό βγαίναμε εκεί και κάναμε βόλτες. Ήταν ένας κήπος. Αυτό μετά όμως τσιμεντοποιήθηκε. Έχει παραμείνει ευτυχώς πάρκινγκ, δηλαδή δεν έχει κλείσει τη θέα προς το Ινστιτούτο Παστέρ, που είναι και αυτό ένας κήπος, αλλά είναι τσιμέντο με μπάρες κτλ. Δηλαδή φύγαν τα σαλιγκαρά και οι πασχαλίτσες, τα πουλιά, από όλα αυτά. Αυτό είναι τέλος πάντων η δική μου μυθολογία κάθε μέρα. Να, και όταν είδα τα έργα αυτά με αφορμή αυτό το σπίτι που μένει πάντα εκεί, χαμογέλασα γιατί έχω και εγώ το δικό μου τέτοιο σπίτι, για το οποίο έχω φανταστεί πάρα πολλά πράγματα. Ακριβώς. Και έτσι λοιπόν αυτή η περιήγηση στο λόγο και στον τόπο κλείνει με αυτούς τους άλλους τόπους, τους υπέροχους. Αυτά τα έργα είδα να με παίρνουν από τα μούτρα πραγματικά, δηλαδή μου κόψαν την ανάσα και μετά έπρεπε να περάσει λίγη ώρα για να ασχοληθώ με τις σημειώσεις του Δημήτρη από τον Ημιτό κτλ. Εδώ ουσιαστικά σε περιμένω να τα ανακαλύψεις, κλείνουν τον τόπο με έναν τρόπο εντυπωσιακό, μυστηριώδη, ερευώδη και ταυτόχρονα είναι η αφετηρία, γιατί σίγουρα είναι από μινάρια και ενσωματώσεις περιπλανήσεων μιας παιδικής ηλικίας, αυτά που ήδη ακούσατε να λέει ο Δημήτρης, οι λύκοι που κατέβαιναν κτλ. Και είναι όλα εμείς αυτό και είναι όλα ο Δημήτρης με έναν τρόπο που, όπως πολύ σωστά είπε στην αρχή, το ρώτησα πιο πολύ για να λάβω την απάντηση φυσικά, γιατί το ξέρω, δεν είναι μια αναδρομική έκθεση, είναι μια έκθεση ενός προσωπικού αφηγήματος που είναι τα θέλω, τα βλέπω, τα αισθάνομαι, τα επιχειρώ ενός ζωγράφου και διανοούμενου που μας έχει κάνει μεγάλη χαρά που τον έχουμε εδώ. Εδώ θα βάλω μια τελεία.
4: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και όποιος θέλει να μιλήσει. Ναι.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Εμπορική έκθεση. Εκεί που το Αίγινα Fistiki Fest συναντά τη γεύση από τον πολύτιμο καρπό της Αίγινας. Η βόλτα στα περίπτερα της εμπορικής έκθεσης του 17ου Αίγινα Fistiki Fest είναι πάντα μια απολαυστική περιήγηση σε ό,τι πιο εκλεκτό έχει να παρουσιάσει βασισμένο στον πολύτιμο καρπό του φιστικιού. Στους πάγκους και στις προθήκες της εμπορικής έκθεσης εκατοντάδες προϊόντα από τοπικούς παραγωγούς, παραδοσιακά καταστήματα και επιχειρήσεις του νησιού συνέθεταν ένα πολύχρωμο μοσαϊκό γεύσεων, προϊόντων και δημιουργιών. Έμπειροι καλλιεργητές που για δεκαετίες καλλιεργούν με αγάπη και προσήλωση τις φιστικές τακτήματά τους παρουσίασαν πολύ καλή ποιότητα εντυπωσιάζοντας το κοινό. Αυτό που ξεχωρίζει χωρίς αμφιβολία είναι οι γεύσεις. Προϊόντα με άρωμα και γεύση φιστικιού, παραδοσιακές προτάσεις αλλά και σύγχρονες δημιουργίες. Συσκευασίες με ξεχωριστή αισθητική και επιχειρήσεις που εδώ και χρόνια έχουν συνδέσει το όνομά τους με την ποιότητα και τη δημιουργικότητα. Και πίσω από κάθε περίπτερο οι άνθρωποι που παρουσίαζαν τα προϊόντα τους με διάθεση να μιλήσουν στους επισκέπτες, να παρουσιάσουν τη δουλειά τους και να μοιραστούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προϊόντων τους. Μια βόλτα στην έκθεση του 17ου Αίγινα Fistiki Fest είναι και μια ευκαιρία να γνωρίσει κανείς την παραγωγή, τις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους που διατηρούν το γνήσιο προϊόν pop της Αίγινας. Με μια συμβολική επιστροφή στις ρίζες της αιγινίδικης φιστικιάς ξεκίνησε το βράδυ της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου το 17ο Αίγινα Fistiki Fest. Η τελετή έναρξης στην παραλία της Αίγινας ήταν αφιερωμένη στους ανθρώπους που συνέδεσαν τη ζωή και την εργασία τους με τη γη και την καλλιέργεια του φιστικιού. Η έναρξη της βραδιάς έγινε με τη συμμετοχή του Μουσικού Συλλόγου Αίγινας Μούσα, ο οποίος πεάνησε στην παραλιακή Λεωφόρο Δημοκρατίας δίνοντας το μουσικό στίγμα της έναρξης του φεστιβάλ. Λίγο αργότερα και ενώ είχε βραδιάσει, στην Παλαιά Προβλήτα έφτασε με μία βάρκα μία ομάδα αγροτών, παλιοί εγενίτες που έζησαν από τη γη και τη φιστικιά. Η άφηξή τους παρέπεμπε στις παλαιότερες εποχές του νησιού, όταν η καλλιέργεια του φιστικιού αποτελούσε ένα από τα βασικά μέρη της αγροτικής και οικονομικής ζωής της Αίγινας. Την Προβλήτα τους υποδέχθηκε μουσικά η Φιλαρμονική της Μούσα, ενώ στη συνέχεια ξεκίνησε το θεατρικό δρόμενο στη σκιά της Φιστικιάς σε σχεδιασμό και επιμέλεια του Γιώργου Μπίτρου. Το δρόμενο χρησιμοποίησε το φως και τις σκιές για να αφηγηθεί μια ιστορία από την καθημερινότητα των ανθρώπων της Φιστικιάς. Οι μορφές των αγροτών εμφανίστηκαν πίσω από τη φωτισμένη επιφάνεια της σκηνής, αναπαραστώντας εργασίες και στιγμές από τον κύκλο της καλλιέργειας και της συγκομιδής. Από το ξημέρωμα και τη φροντίδα των δέντρων μέχρι το μάζεμα του καρπού, το καθάρισμα, την επεξεργασία και την πώλησή του, η παράσταση αναφέρθηκε στη ζωή των ανθρώπων που για πολλές δεκαετίες έζησαν γύρω από τη φιστικιά και τον καρπό της. Η εικόνα των ανθρώπων πίσω από τις φωτισμένες επιφάνειες σε συνδυασμό με τη μουσική και την αφήγηση έδωσαν στην τελετή ένα διαφορετικό χαρακτήρα, μεταφέροντας την ιστορία της αιγινίδικης φιστικιάς μέσα από ένα θεατρικό δρόμενο βασισμένο στις σκιές. Έτσι η φιστικιά και οι ανθρώποι της, που από ένα δέντρο στις αυλές και τα χωράφια της Αίγινας εξελίχθηκε σε στοιχείο της αγροτικής και οικονομικής ταυτότητας του νησιού. Βρέθηκε έτσι στο επίκεντρο της πρώτης μεγάλης εκδήλωσης του 17ου Αίγινα Fistiki Fest. Με παρέλαση στην παραλία και συναυλία στην Παλαιά Προβλήτα έπεσε η αυλαία του 17ου Αίγινα Fistiki Fest. Με την καθιερωμένη παρέλαση των παιδιών και των εθελοντών και τη συναυλία του συγκροτήματος Transformers στην Παλαιά Προβλήτα ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής το 17ου Αίγινα Fistiki Fest. Η τελευταία ημέρα της διοργάνωσης είχε στο επίκεντρο τους ανθρώπους που συμμετέχουν και στηρίζουν το φεστιβάλ, με μικρούς και μεγάλους να παίρνουν μέρος στην παρέλαση που πραγματοποιήθηκε στην παραλία της Αίγινας. παιδιά, εθελοντές και μέλη του πρώτου συστήματος ναυτοπροσκόπων Αίγινας συμμετείχαν στη γιορτινή πομπή, κρατώντας τις σημαίες των προηγούμενων διοργανώσεων του φεστιβάλ. Η παρέλαση κινήθηκε κατά μήκος της παραλίας, δημιουργώντας μια ξεχωριστή εικόνα για το κλείσιμο της φετινής διοργάνωσης. Οι συμμετέχοντες με τη διάθεση και τον ενθουσιασμό τους έδωσαν τον τόνο της τελευταίας βραδιάς, πριν το ενδιαφέρον μεταφερθεί στην παλαιά προβλήτα για τη συναυλία. Εκεί οι Transformers ανέλαβαν να ολοκληρώσουν μουσικά το 17ο Αίγινα Αφιστίκη Fest, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα βασισμένο σε μουσικές επιτυχίες των δεκαετιών του 80, του 90 και του 2000. Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε η φετινή διοργάνωση του Αίγινα Αφιστίκη Fest και η εμπορική έκθεση, ύστερα από 4 ημέρες εκδηλώσεων, συναυλιών, παρουσιάσεων, εκθέσεων και δράσεων που ανέδειξαν για μία ακόμη χρονιά το Φιστίκι, την παραγωγή αλλά και την πολιτιστική ζωή της Αίγινας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Εθιμοτυπική συνάντηση της ΠΕΔΑ με τη Δημοτική Αρχή Αίγινας στο Παλαιό Δημαρχείο. Το πλαίσιο της τριήμερης επίσκεψης εργασίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής την Αίγινα από 18 έως 20 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου εθιμοτυπική συνάντηση στο ιστορικό Παλαιό Δημαρχείο του νησιού. Ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς υποδέχτηκε θερμά τον πρόεδρο της ΠΕΔΑ και Δήμαρχο Γαλατσίου κ. Γιώργο Μαρκόπουλο, καθώς και τα μέλη της διοίκησης της Ένωσης. Κατά το χαιρετισμό του, κ. Ζορμπάς εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή για την παρουσία των αυτοδιοικητικών στελεχών στο νησί, σημειώνοντας ότι η επίσκεψη συμπίπτει με τη διεξαγωγή του Φεστιβάλ Φιστικιού, μιας κομβικής μεγάλης γιορτής για την Αίγινα, που τιμά το εμβληματικό προϊόν pop του τόπου. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΠΕΔΑ, κ. Γιώργος Μαρκόπουλος, ευχαρίστησε τη Δημοτική Αρχή, υπογραμμίζοντας το εξαιρετικό και εορταστικό κλίμα που επικρατεί στο νησί.
2: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι αυτοδιοικητικοί, σας καλωσορίζω σήμερα στο ιστορικό Δημαρχείο του Δήμου Αίγινας και στο όμορφο νησί μας. Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και τιμή να είστε, να βρίσκεστε στο νησί μας και για τις διεργασίες που έχει η ΠΕΔΑ. Εμείς αυτό το τριήμερο γιορτάζουμε το Φεστιβάλ Φιστικιού. Είναι μια πολύ σημαντική εορτή για εμάς. Τιμούμε αυτό τον πολύτιμο καρπό, το οποίο είναι και προϊόν pop. Και σας ευχαριστώ θερμά που βρίσκεστε σήμερα εδώ. Πρόεδρε.
3: Εκ μέρους όλων των συναδέλφων στην ΠΕΔΑ, θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την φιλοξενία στο όμορφο νησί σας. Πραγματικά νιώθουμε ιδιαίτερα και πολύ όμορφα από την στιγμή που πατήσαμε το πόδι μας εδώ. Και βέβαια μέσα σε αυτές τις γιορτές ένα ορταστικό κλίμα επηρέασε και αυτό, θα ήθελα να πω. Και πραγματικά είμαστε στη διάθεσή σας σαν συνδικαλιστικό όργανο να ακούσουμε τα θέματά σας, τους προβληματισμούς σας, προκειμένου να μπορέσουμε και εμείς να γίνουμε αρρωγή στην προσπάθεια που κάνετε.
0: Η συνάντηση εντάσσεται στο τριήμερο πρόγραμμα των εργασιών της ΠΕΔΑ στο νησί, το οποίο περιλάμβανε τη συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες, καθώς και τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης με τη συμμετοχή Δημάρχων του Αργοσαρονικού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Κυριακής. Μετά το πέρας τη συνάντηση στο Παλαιό Δημαρχείο, ακολούθησε γεύμα που παρέθεσε ο Δήμος της Αίγινας.
4: Καλημέρα, σας καλωσορίζουμε στο περίπτερό μας. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είμαστε η Saronic Ferries, που 60 και περισσότερα χρόνια βρίσκεται στο πλευρό σας. Για ακόμη μια φορά στηρίζουμε το Αίγινα Φιστίκι Fest, όπου και φέτος έχουμε το δικό μας περίπτερο. Επισκεπτόμενοι λοιπόν το περίπτερό μας, μπορείτε να λάβετε συμμετοχή στον διαγωνισμό μας, όπου κληρώνουμε δωρεάν εισιτήρια. Ακόμη έχετε τη δυνατότητα να φωτογραφηθείτε με το τιμόνι και το καπέλο του καπετάνιου, να γνωρίσετε από κοντά όλα τα πλοία του στόλου μας και ακόμα να σας συστήσουμε το νέο πλοίο, την Καλλιρόη μας, που θα βρίσκεται σε λίγους μήνες στο νησί μας. Τέλος, η Έγινα ταξιδεύει και μέσα από τα μάτια των παιδιών μας. Συγκεκριμένα, 250 παιδάκια ζωγράφισαν τη δική τους καρποστάλ, όπως φαντάζονται εκείνα την Έγινα. Συμμετείχαν το πρώτο δημοτικό σχολείο Έγινας, το δεύτερο δημοτικό, το σχολείο των Αγίων Ασωμάτων, του Βαθέως, καθώς και της Πέρδικας και το ΟΚΔΑΠ της Έγινας.
0: Μια μεγάλη μουσική βραδιά με τραγούδια που σημάδεψαν τις δεκαετίες του 80 και του 90 πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής στον Άγιο Νικόλαο το Θαλασσινό στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Ήταν ένα μεγάλο πάρτι που συγκέντρωσε επίσης ένα πολύ μεγάλο κοινό στην προβλήτα του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού, το οποίο διασκέδασε από την αρχή μέχρι το τέλος σε ένα πρόγραμμα γεμάτο γνωστές επιτυχίες. Στη σκηνή βρέθηκαν ο Κώστας Μπίγαλης, η Μαντώ, η Πολίνα

0: λαού θαλασσινού, το οποίο διασκέδασε από την αρχή μέχρι το τέλος σε ένα πρόγραμμα γεμάτο γνωστές επιτυχίες. Στη σκηνή βρέθηκαν ο Κώστας Μπίγαλης, η Μαντώ, η Πολίνα και η Σοφία Βόσου, τέσσερις καλλιτέχνες που συνδέθηκαν έντονα με το ελληνικό τραγούδι των δύο δεκαετιών και παρουσίασαν ένα πρόγραμμα βασισμένο σε μεγάλες προσωπικές τους επιτυχίες. Η πλατεία και κάθε διαθέσιμος χώρος ήταν γεμάτος, ενώ όσο εξελισσόταν η συναυλία, το κοινό συμμετείχε όλο και πιο έντονα, τραγουδώντας μαζί με τους καλλιτέχνες. Η παρουσία των τεσσάρων ερμηνευτών επί σκηνής έδωσε στη βραδιά το χαρακτήρα ενός μεγάλου πάρτι, με τις εναλλαγές των τραγουδιών να κρατούν το ενδιαφέρον του κοινού και να δημιουργούν ένα έντονα διασκεδαστικό κλίμα. Ξεχωριστές ήταν και οι στιγμές τις οποίες οι καλλιτέχνες τραγούδησαν μαζί με τη Μαντώ, την Πολίνα και τη Σοφία Βόσου να μοιράζουν τη σκηνή και τον Κώστα Μπίγαλη να συμμετέχει στο πρόγραμμα σε ένα μουσικό ταξίδι που έφερε στο προσκήνιο τραγούδια τα οποία εξακολουθούν να είναι αναγνωρίσιμα και αγαπητά.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Σύλληψη 58χρονης από στελέχη του Λιμεναρχείου Έγινας για χειροδικία σε ανήλικη. Τις απογευματινές ώρες χθες συνελήφθη κατ' όπιν προφορικής μηνύσεως μία 58χρονη αλλοδαπή για παράβαση του άρθρου 312 για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων από στελέχη της Λιμενικής Αρχής Έγινας. Ειδικότερα η 58χρονη χειροδίκησε εις βάρος ανήλικου κοριτσιού σε επιβατηγό τουριστικό πλοίο στο πλαίσιο περιηγητικού πλού από Πόρο προς Έγινα, στο οποίο επέβαινε και ο ημεδαπός πατέρας της ανήλικης. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Έγινας. Μαγευτική βραδιά στην Έγινα, η Ελεονόρα Ζουγανέλη ξεσήκωσε το κοινό στο 17ο Έγινα Φιστίκι Φεστ. Μία από τις κορυφές και πιο ξεχωριστές στιγμές του φετινού καλοκαιριού έζησε η Έγινα το Σαββάτο 19 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Ελεονόρα Ζουγανέλη ανέβηκε στην κεντρική σκηνή στον Άγιο Νικόλαο Θαλασσινό, χαρίζοντας στο κοινό μία αξέχαστη μουσική βραδιά γεμάτη συνέστημα, ενέργεια και κέφι. Η προσέλευση του κόσμου ήταν εντυπωσιακή, με πλήθος κατοίκων και επισκεπτών να κατακλείζει την προβλήτα στο λιμάνι της Έγινας. Με φόντο το μοναδικό εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού, η Ελεονόρα Ζουγανέλη με τη χαρακτηριστική φωνή, τη δυναμική της ερμηνεία και τη μοναδική σκηνική της παρουσία, παρέσυρε το κοινό σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο από τις μεγάλες επιτυχίες και τα αγαπημένα τραγούδια. Το κέφι διατηρήθηκε στα ύψη καθ' όλη τη διάρκεια της συναυλίας, με τους παρευρισκόμενους να τραγουδούν μαζί της και να καταχειροκροτούν. Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς, ο οποίος εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους τους συντελεστές και τους διοργανωτές που συνέβαλαν στην επιτυχημένη διοργάνωση της συναυλίας. Μετά το τέλος της εκδήλωσης, η Ελεονόρα Ζουγανέλη παραχώρησε δήλωση στο Έγινα Πόρταλ, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για την αυλαία της καλοκαιρινής περιοδίας της που ήταν στην Έγινα.
2: Είμαι πολύ χαρούμενη που ολοκληρώθηκε το καλοκαιρινό μας, έτσι η καλοκαιρινή μας περιοδία εδώ στην Έγινα, σε αυτό το υπέροχο φεστιβάλ. Περάσαμε πάρα πολύ όμορφα, νομίζω ότι και ο κόσμος πέρασε όμορφα, τουλάχιστον έτσι αισθανθήκαμε. Ευχαριστούμε πολύ για όλα, καλή αντάμωση και καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Επικαιροποιήθηκαν τα κριτήρια για τις μειώσεις και απαλλαγές από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Το Δημοτικό Συμβούλιο έγινε στη συνεδρίασή του στις 26 Αυγούστου 2026, ενέκρινε ομόφωνα επί 13 ψηφισάντων μελών την απόφαση 67 του 2026, με την οποία επανακαθορίζονται οι ειδικές κοινωνικές κατηγορίες και τα εισοδηματικά κλπ. Κριτήρια για την ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο του Δήμου. Η προηγούμενη απόφαση που είχε ληφθεί το 2019 προέβλεπε μειώσεις στα δημοτικά τέλη για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως άτομα με αναπηρία, άπορους, πολυτέκνους, τρίτεκνους και μονογονεϊκές οικογένειες. Σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας, κρίθηκε αναγκαία επικαιροποίησή της καθώς είχε παρέλθει διάστημα αρκετών ετών και κρίθηκε ότι τα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα απαιτούν προσαρμογή των κριτηρίων. Πλήρης απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη. Με βάση την απόφαση, πλήρη απαλλαγή σε ποσοστό 100% για την κύρια κατοικία τους μπορούν να δικαιούνται οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, οι μακροχρόνια άνεργοι με διάρκεια ανεργίας άνω των 12 μηνών και οικογενειακό εισόδημα έως 9.000 ευρώ, με συγχωρείτε. Τα άτομα με αναπηρία ποσοστού 80% και άνω, ανεξαρτήτως εισοδήματος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν εργάζονται. Μείωση 50%. Μείωση κατά 50% των δημοτικών τελών προβλέπεται για άτομα με αναπηρία 67% έως 79% με οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Μονογονεϊκές οικογένειες με εισόδημα έως 22.000 ευρώ με προσάυξηση 3.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του ενός. Τρίτεκνες οικογένειες με εισόδημα έως 35.000 ευρώ. Πολύτεκνες οικογένειες με εισόδημα έως 38.000 ευρώ με προσαύξηση 3.000 ευρώ για συνταξιούχους που λαμβάνουν εκάσεις έχουν ετήσιο εισόδημα έως 12.000 ευρώ. Τι θεωρείται εισόδημα? Όσο εισόδημα λαμβάνεται υπόψη το συνολικό οικογενειακό εισόδημα όπως αυτό προκύπτει από το τελευταίο καθαριστικό σημείωμα της ΑΔΕ. Δεν συνυπολογίζονται σύμφωνα με την απόφαση αφορολόγητα κοινωνικά επιδόματα όπως επιδόματα αναπηρίας και παιδιού, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, επίδομα ανεργίας και επίδομα στέγασης. Η απαλλαγή ή η μείωση αφορά αποκλειστικά την κύρια κατοικία, είτε αυτή είναι ιδιόκτητη είτε μισθωμένη. Προβλέπεται επίσης δυνατότητα χρήσης του Ε9 συγγενικού προσώπου πρώτου βαθμού όταν η κατοικία αποτελεί κοινή κατοικία με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης περί κοινής διαμονής. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις? Για την ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο απαιτείται να μην υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο εκτός εάν αυτές έχουν ρυθμιστεί. Παράλληλα, δικαιούχοι υποχρεούνται σε αιτήσια επικαιροποίηση των δικαιολογητικών ή στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ότι δεν έχει μεταβληθεί κάποιο από τα στοιχεία που είχαν υποβληθεί. Η υπηρεσία του Δήμου διατηρεί επίσης το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται η αίτηση του ενδιαφερόμενου, αντίγραφο ταυτότητας ή άδειας διαμονής, το τελευταίο καθαριστικό, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, Ε9 ή μισθωτήριο της κύριας κατοικίας και το τελευταίο απόκομα λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος. Ανάλογα με την περίπτωση απαιτούνται ακόμη απόφαση ΚΕΠΑ, βεβαίως ανεργίας, απόφαση ΟΠΕΚΑ ή υπεύθυνη δήλωση περί κοινής διαμονής, όπως είπαμε προηγουμένως. Στην αρχική εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας αναφερόταν ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων η 31η Μαρτίου κάθε έτους μαζί με την υποχρέωση αιτήσιας επικαιροποίησης των δικαιολογητικών. Η συγκεκριμένη προθεσμία δεν επαναλαμβάνεται στο διατακτικό της τελικής απόφασης που περιλαμβάνεται στο έγγραφο. Ο Δήμος προβλέπει ότι η απώλεια εσόδων από την εφαρμογή των μειώσεων και απαλλαγών θα καλυφθεί από την αύξηση των εσόδων που προκύπτει από τις διορθώσεις των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων, καθώς και από τον εξορθολογισμό των δαπανών καθαριότητας και φωτισμού. Με την απόφαση 67 του 2026, ο Δήμος Έγινας επικαιροποιεί έτσι το πλαίσιο του κοινωνικού τιμολογίου, καθορίζοντας συγκεκριμένες εισοδηματικές και κοινωνικές προϋποθέσεις για την ελάβρωση νοικοκυριών και πολιτών που ανήκουν στις προβλεπόμενες κατηγορίες.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
2: Πριν 3 χρόνια, στις 17 του μηνός, είναι ακριβώς 3 χρόνια.
3: Έχουμε γιορτή, μεγάλη γιορτή.
2: Που έγινε η πινακοθήκη μας. Μέσα αυτά τα 3 χρόνια έχουμε κάνει 12 εκθέσεις. Η ντουζίνα μας κλείνει με τον Δημήτρη του Σεβαστάκη και είναι απίστευτα μεγάλη η χαρά και η τιμή που τον έχουμε μαζί μας. Μια έκθεση που πρωτοπαρουσιάστηκε, θα σας τα πούνε και οι ίδιοι, αλλά εντάξει, να δείξω ότι ξέρω κι εγώ κάτι, μαθαίνω δίπλα τους. Μια έκθεση που πρωτοπαρουσιάστηκε στην Εθνική Βιβλιοθήκη στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και υπό την αιγίδα, ας πούμε, αυτή η είδηση και τη χαρά, την έμπνευση να το προτείνει στον Δημήτρη. Και ο Δημήτρης είχαμε τη μεγάλη χαρά και την τιμή να το αποδεχτεί. Σε έναν χώρο που εμείς έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ, είμαστε μια ομάδα πολύ σφιχτή και μικρή και ευέλικτη, θα έλεγα, και θεωρούμε ότι η δικιά σας παρουσία είναι αυτή που μας δίνει τη δύναμη να συνεχίζουμε και να μην ούτε να σκεφτόμαστε ούτε να υπολογίζουμε, γιατί τώρα θα μιλήσω εξ ονόματος όλων. Αυτό κυρίως βαρύνει την Ήρυδα και επίσης και τη Μαρία που εδώ μας υποδέχεται με τον άριστο τρόπο και έχει μια τεράστια φαντασία, μια τεράστια δημιουργικότητα και μια τεράστια ικανότητα να μας εψυχώνει, να εψυχώνει εμάς, αλλά κυρίως να εψυχώνει τα παιδιά στα πλαίσια καταπληκτικών εργαστηρίων που γίνονται εδώ. Σας καλωσορίζω λοιπόν με αυτή την πλευρά μου. Δεν θέλω να μακρηγορήσω. Σας δίνω στην Ήρυδα και στο Δημήτρη που αυτό γι' αυτό ήρθατε. Να είστε καλά.
3: Ωραία. Είπαμε κάποια πράγματα χθες το βράδυ. Ήμασταν μαζί με τον Νίκο Πτερούδη, τον πρόεδρό μας, και τον Παναγί Μπουρλούμη, χάρη στον οποίο έχουμε αυτό το χώρο. Το ξέρετε όλοι, το λέμε ξανά καθώς πλησιάζουμε στην επέτειο των 3 ετών και με το Φώτη τον Μπούντο. Έχουμε κάνει πραγματικά ό,τι μπορούμε. Λοιπόν, αυτή η πινακοθήκη θα κάνει πολλά πράγματα, πολύ περισσότερα ελπίζω από όσα έχει ήδη κάνει. Έχει το βλέμμα της στραμμένο στην Έγινα και σε ό,τι αφορά στην Έγινα άμεσα και έμεσα. Υπάρχει δηλαδή ένας μακρινός δεσμός, ακόμα και σε κάποιες εκθέσεις που δεν θα φαίνεται αυτός καθαρά, όπως την περίπτωση του Γιάννη Μετζικόφ ή του Ήμουν στην Ελευθερία, που όμως τελικά συνάδει με το ποια είναι η Έγινα, τι ρόλο έπαιξε στην ιστορία, καταβολές υπάρχουν, τι κληρονομιά έχει αφήσει και όλα αυτά. Και κάποιες άλλες εκθέσεις και δημιουργοί που καλούμε κοντά μας έχουν αμεσότερη σχέση. Ο Δημήτρης είναι μια ενδιάμεση περίπτωση, αλλά νομίζω μια πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή σε αυτό που προσπαθούμε σιγά σιγά να συγκροτήσουμε ως διαπίστευμα της πινακοθήκης και ιστορία της. Είμαστε φίλοι πολλά χρόνια, είναι ένας ζωγράφος που θεωρώ είναι πολύ σημαντικός, είναι μαθητής του Γιάννη Μόραλη, ήδη αυτό είναι μια εουρούμενη σκιά με την οποία ξεκινάμε το γιατί ο Δημήτρης την Έγινα. Εξάλλου ο Μόραλης τον έφερε, εξάλλου στην αυλή του Νίκου Νικολάου πέρασε πολλά βράδια, μοιράστηκε σχέδια, οράματα και το γιατί της Έγινας και το πώς του φωτός και όλα αυτά. Από εκεί και πέρα ο Δημήτρης είναι από τη Σάμο, έχει περάσει εκεί ένα μεγάλο μέρος της ζωής του. Η Σάμος κατοικεί σε όλα αυτά τα έργα με πάρα πολλούς τρόπους. Ο Δημήτρης επίσης είναι στον Ιμητό, εκεί είναι το εργαστήριό του, παίρνει τη μηχανή του, κάνει βόλτες, δουλεύει επί τόπου και όχι ζωγραφική τοπίου με έναν τρόπο απομακρυσμένο από το επί τόπου εκ των υστέρων. Και ταυτόχρονα ο Δημήτρης είναι ένας βαθιά διανοούμενος. Είναι ένας άνθρωπος που γράφει, που διαβάζει, που ζει και πορεύεται με τη ζώσα συντροφιά πολλών σημαντικών λογοτεχνών, τους οποίους φέρνει κοντά του σαν τάματα, σαν συνομιλητές, με έναν τρόπο ευέλικτο θα μπορούσα να πω, όχι παγωμένο. Και όλα αυτά τελικά είναι η ζωή του. Και όλα αυτά είναι ο λόγος και ο τόπος που είδα εγώ σε ένα μεγαλύτερο ανάπτυγμα τον περασμένο χειμώνα στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Και τότε ήδη είπα στον Δημήτρη θα ήθελα πάρα πολύ αυτή η έκθεση με έναν τρόπο δυνατό για τη δική μας πολύ μικρότερη πινακοθήκη να μπορέσει να έρθει. Το αφήσαμε αυτό ως συζήτηση προς υλοποίηση μετά το καλοκαίρι του είχα πει εγώ τότε. Όμως τα πράγματα έγιναν πιο γρήγορα για διάφορους πρακτικούς λόγους και εγώ έκανα ένα τηλέφωνο στον Δημήτρη μόλις τον Ιούλιο και τον ρώτησα αν αυτό που είχαμε πει θα μπορούσε να έρθει πιο κοντά τώρα και του ζήτησα όμως να μην έρθει ο Δημήτρης σαν ζωγράφος, σαν καλλιτέχνης μόνο εξαιρετικός, να έρθει με το λόγο και τον τόπο. Οπότε στην περίπτωση αυτή έπρεπε να ζητήσουμε και τη σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Βιβλιοθήκης γιατί ουσιαστικά οικειοποιούμαστε αυτό το αφήγημα που ήταν δικό τους. Ο Σταύρος Ζουμπουλάκης ήταν από την αρχή εξαιρετικά θετικός, όταν ειδικά του είπαμε πώς αυτό θα εξελιχθεί. Ίσως να τον δούμε και σε λίγο να ξαναπεράσει από εμάς τώρα. Ήταν μαζί μας χθες το βράδυ. Είναι ο πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Και εγώ θέλω να πω πριν αρχίσω να σας μιλώ για το τι είναι αυτή η έκθεση τελικά και το τι έχουμε φέρει εδώ, να πω ότι το γεγονός ότι στο τέλος της βραδιάς χθες δήλωσε πολύ χαρούμενος, για μένα είναι ένα τεράστιο δώρο, γιατί αν και παίρνω πάρα πολλές αποφάσεις προσωπικά, αναγκαστικά, όταν λειτουργώ με τις ευλογίες και με την υποέγκριση άδεια κάποιου άλλου, είμαι, οφείλω να πω, πιο διστακτική. Οπότε ήθελα πραγματικά να είναι όλα εξαιρετικά. Λοιπόν, αυτή η έκθεση του Δημήτρη, ο λόγος και ο τόπος, συγκροτείται σε δύο ενότητες, σε μια διτότητα, η οποία φυσικά συμπλέκεται, δεν γίνεται αλλιώς, γιατί όλα αυτά είναι η ζωή του. Δηλαδή ο λόγος γίνεται τόπος και ο τόπος γίνεται λόγος πάρα πολλές φορές. Ο λόγος έχει εντός του και τους λογοτεχνικούς, οι αληθινούς ήρωες σκοτεινών περιπετειών, τους παραβάτες με έναν τρόπο, είναι μια μικρή ενότητα. Έχει τους συγγραφείς, που είναι οι συμπαραστάτες του. Έχει τους αναγνώστες του. Τι είναι οι αναγνώστες? Είναι η δικιά του προσωπική παρέα. Είναι η οικία του. Και είναι και ταυτόχρονα οι ζωγράφοι οι οποίοι έχουν σταθεί κοντά του. Και ο τόπος είναι το επιτόπου αυτό που σας έλεγα, που δημιουργείται σε μικρότερα έργα, γιατί πραγματικά αποτυπώνει την περιραίουσα ατμόσφαιρα αυτού που βλέπει μπροστά του και είναι και ο μυθικός τόπος που μπορεί να είναι η Σάμος, όπως λέει ο Σταύρος ο Ζουμπουλάκης, μπορεί να είναι τα αναγνώσματα, μπορεί να είναι η παιδική ηλικία, μπορεί να είναι η Έγινα, λέγω, με πολλούς τρόπους. Είναι όλα αυτά τα μεγαλύτερα έργα με τους μυστήριους παφλασμούς των λύκων μέσα σε μια σκοτεινή θάλασσα, με τη γεμάτη σελήνη, με τα μακρινά καραβάκια, που είναι μια εικόνα ίσως της Σάμου, ίσως της Έγινας, ίσως των αναγνώσεων, τα οποία είναι μια ελπίδα μέσα στο έρευος, όπως λέει ο Σταύρος. Είναι όλα αυτά και όλα αυτά συμπλέκονται και επίσης είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι κάθε ενότητα διαφορετική τη χειρίζεται ο Δημήτρης με άλλο μέσο. Είναι πολύ συγκεκριμένο, δηλαδή, αυτά θα ήθελα να μας τα πει ο ίδιος, το γιατί τώρα το λάδι, τώρα το λαδοπαστέλ, τώρα η τέμπερα, τώρα το ακριλικό, τώρα το σχέδιο. Αλλά φυσικά όλα αυτά ενώνονται. Ο Δημήτρης είναι διδάσκος στο Πανεπιστήμιο, στη Σχολή Αρχιτεκτονικής. Όταν είσαι και δάσκαλος, αναγκαστικά ακόμα και πράγματα που εσύ τα κάνεις ενστικτοδός, βγαίνεις από πίσω και τα αναλύεις. Είναι αυτό που προσπαθώ και εγώ να κάνω τώρα. Δηλαδή, επειδή έχω διδάσκω και εγώ τέχνη και έχω μια ομάδα δικιά μου, είναι διαφορετικό όταν πρέπει εσύ να βγεις απ' έξω από αυτό που βλέπεις και νιώθεις και να το ξανααποτυπώσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί πέραν το ότι μεταλαμβάνουν όλο αυτό το πράγμα κάποιοι άλλοι άνθρωποι και τους δίνει νέους δρόμους, συνειδητοποιείς κάποια πράγματα εσύ, είναι καλό για σένα πάνω απ' όλα. Και νιώθω ότι ο Δημήτρης αυτό το έχει κατακτήσει απόλυτα. Γι' αυτό και είναι τόσο πολύ απολαυστικός ο λόγος του. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να δώσω το λόγο και στον Δημήτρη και δεν ξέρω, να σε ρωτήσω αν τελικά αυτή η έκθεση είναι αναδρομική ή αν είναι μια σύσταση αυτού. Καλημέρα,
4: ναι,
3: Δημήτρη.
4: Καλημέρα. Είναι έργα που συνεχίζονται και επομένως δεν μπορείς να πεις ότι είναι αναδρομική.
3: Έτσι,
4: δηλαδή
3: νομίζω
4: έχω
3: και εγώ.
4: Κλείσει το κύκλο
3: Ακριβώς.
4: μου και κάνω μια ανασκευή και μια αναθεώρηση ή μια ανακεφαλαίωση. Στην πραγματικότητα είναι μια ευτυχισμένη πρόσκληση, καθόλου δύσκολα, πολύ τιμητική. Αυτό που λέει ο Δημήτρης δέχτηκε. Σιγά. Είναι δώρο. Είναι δώρο να σου προτείνουν σήμερα σε μια πραγματικότητα η οποία σε ξεπερνάει. Είναι δώρο. Εγώ τουλάχιστον, το είπα και χθες, έχω πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση, οργανωμένη αυτοεκτίμηση. Οργανωμένα χαμηλή αυτοεκτίμηση, δηλαδή αναμετρώμε μαζί της, δεν το έχω λύσει από τα παιδικά μου χρόνια. Ξέρω ότι με αυτό θα προχωρήσω και μέχρι με αυτό θα τελειώσω. Αλλά αυτό μου δίνει, με κάνει να επιμένω για να θέλω να διορθώσω πράγματα. Θέλω λίγο χρόνο ακόμα. Θέλω λίγο χρόνο να μου δοθεί για να διορθώσω τα πράγματα. Και γι' αυτό ακριβώς χρησιμοποιώ εναλλακτικά υλικά που έχουν μια αθωότητα στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Αυτό που πετυχαίνεις με τα ακριλικά χρώματα, στα αυτά τα σπαρακτικά πορτρέτα που είναι, ας το πούμε, πορτρέτα που εκκινούν από τη λογοτεχνία παραβατικοί ήρωες. Η λογοτεχνία δεν σχετίζεται με το καλό. Η λογοτεχνία είναι μια μεγάλη αναθεώρηση του κακού και εξυγίανση του κακού και μετασχηματισμός του κακού σε καλό, γιατί μέσα από το γλώσσα αυτό γίνεται. Αλλά από αυτού τους ερευόδεις, ας πούμε, ήρωες, στα in situ τοπία, στα τοπία επιτόπου, που είναι τα παστέλ, που δουλεύω, επειδή είναι ένα φορητό υλικό, τα παστέλ μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις οπουδήποτε, δεν έχεις κουζίνα, σταματάς εδώ τη μηχανή, σ' αρέσει αυτό. Μέσα, αυτό που βλέπεις βέβαια δεν είναι αυτό που συμβαίνει εκεί, είναι αυτό που συμβαίνει εντός σου και μυγνύεται με αυτό που συμβαίνει εκεί ή αυτό που συμβαίνει εκεί, το πραγματικό, διεγείρει. Και επομένως κάθε φορά είναι μια ανακεφαλαίωση. Υπάρχουν μικρές αναδρομικές σε κάθε έργο. Μικρές αναδρομικές, αναστοχασμοί, ανακεφαλαιώσεις σε κάθε έργο και σε κάθε στάδιο του έργου. Και τα μεγαλύτερα τοπία που είναι ανακεφαλαιωτικά, ο Γιώργος θα το θυμάται, μπροστά, εμείς μεγαλώσαμε σε μια πόλη έρημη το χειμώνα, με μια παραλιακή ζώνη σιωπηλή. Στο βάθος υπήρχε το Σάμος, το καραβάκι, που σε συνέδε πάντα με την ελπίδα ότι με κάτι, κάπου υπάρχουν κι άλλοι σε αυτή τη μοναχική πόλη, πολύ φουρτουνιασμένη βόρεια, και αυτή η μνήμη συνάντησε την Αίγινα και το βοριά της Αίγινας, όχι τον νότο, το βοριά της
3: Είναι
4: Αίγινας.
3: Το νησί το χειμώνα, το οποίο ξεχνάμε πολύ συχνά.
4: Όχι, εγώ αυτή ήταν η εικόνα, ότι μου συνάντησε αυτό που είχα. Δηλαδή έγινε μια καταπληκτική συνάντηση των τοπίων εδώ και των τοπίων της παλαιοχώρας, που είναι αγαπημένος τόπος, δεν είναι μόνο τα αρχιτεκτονήματα, είναι όλη η τοπιακή οργάνωση. Με όλα αυτά προσπαθώ να τα καταφέρω και στα τοπία αυτά που δουλεύω από το εργαστήρι, τα που αντιγίστηκα, ας πούμε, ή τα ανακεφαλαιωτικά που είναι τα έργα, τα μπλε, με το μπλε βαθύ, με το φεγγάρι, είναι στην πραγματικότητα η προσωπική μου συμβολοποιία. Όταν ήμουν μικρός, κατέβαιναν τσακάλια, λύκοι, τα πλάθη.
3: Στη
4: Σάμο. Για να φάνε, γιατί πίναγαν. Εμείς μέναμε πίσω, ήταν χωράφια και βουνό. Και μπροστά ήταν θάλασσα. Είναι μια σειρά σπιτιών πάρα πολύ μοναχικών. Αυτό το βράδυ μετέβαλε το πιο οικείο πράγμα, που ήταν τα χωράφια, ήταν το παιχνίδι, ήταν η μπάλα, το μετέβαλε το βράδυ σε κάτι άλλο, σε ένα κίνδυνο. Υπήρχε ένα κινδυνόδες περιβάλλον, πολύ εφρόσινο για τα παιδικά μου χρόνια. Φαίνεται ότι αυτά έχουν αναβιώσει σε αυτά τα έργα, τα θαλασσινά, με τα φεγγάρια και με τις Εν πάση περιπτώσει, είναι τα προσωπικά μου σύμβολα. Ο καθένας φτιάχνει τα δικά του σύμβολα. Και ο καθένας στέκεται μπροστά στα έργα με αφθάδια. Και εγώ αυτό σας καλώ. Μην είστε ευσεβείς. Πάρτε αυτό που, αν μπορεί να σας δώσει, πάρτε αυτό που θέλετε, αυτό που χρειάζεστε. Νομίζω ότι αυτή είναι η πιο υγιής σχέση με τη ζωγραφική και την τέχνη. Η ήριδα, όλο το στήσιμο, όλη η αρχιτεκτονική σύλληψη, να ακούτε, έχει ξανασυγκροτηθεί η έκθεση.
3: Είναι μια άλλη έκθεση.
4: Είναι μια άλλη έκθεση τρόπο, και το έκανε η ήριδα. Εγώ δεν ασχολήθηκα καθόλου, με άγχωνε και όλες ήμουν έξω.
2: Ναι. Παιδιά, συγγνώμη, δεν συνηθίζω και μάλιστα τον κύριο Μιλητή να τον διακόπτω, αλλά επειδή το έζησα, το μεταφέρω σαν βιωματική εμπειρία. Δεν έμπαινε καθόλου μέσα.
4: Ναι.
2: Λέγοντάς μου ότι θέλει ένα ψυχρό βλέμμα, γιατί το ρώτησα. Θέλω, μου λέει, ένα ψυχρό βλέμμα, και αυτό το βλέμμα το ψυχρό τον έβαζε στη διαδικασία να το ξαναδεί και εκείνος, από ό,τι κατάλαβα. Και δεν έμπαινε καθόλου. Ήθελε ακριβώς τη ματιά της ήριδας και τον τρόπο που η ήρις τα έβλεπε στο χώρο.
4: Ας πούμε τα τοπία.
2: Ναι.
4: Τα ξανασυνέθησε σαν ένα περιβάλλον. Ναι. Δεν είναι τα παστέλα, ας πούμε. Τα χτίσε με περιβάλλον, με τα κενά τους, με τους ρυθμούς τους. Διαταράσσονται οι ρυθμοί, δεν είναι γραμμικοί, ας πούμε. Τέτοια. Είναι σύνθεση. Και με αυτόν τον τρόπο ξαναχτίζεται ένα έργο, ξαναχτίζεται με τη φιλοδοξία να ξαναχτίσετε ένα βλέμμα. Και κυρίως να υπάρξουμε κάπως καλά και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που Κυριακή πρωί έρχεστε σε μια εναλλακτική, ας πούμε, εκδήλωση έξω από την εθιμοτυπία, την Κυριακάτικη εθιμοτυπία που όλοι μας έχουμε απολαύσει στις Έλληνες.
3: Αυτό προσπάθησα ακριβώς να κάνω και σε ευχαριστώ. Στην Εθνική Βιβλιοθήκη υπήρχε μια διαφορετική παράταξη πραγμάτων. Υπήρχαν ενότητες που τις έβλεπες τη μία μετά την άλλη. Εδώ οι ενότητες αφενός συμπλέκονται, αφετέρου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Οπότε, επειδή θα ήθελα να πούμε δύο λόγια για τις ενότητες αυτές στον κόσμο και ειδικά να εξηγήσω κάποια πράγματα. Η έκθεση ξεκίνησε εδώ, όπως συχνά συμβαίνει, με ανάποδες αποφάσεις. Δηλαδή δεν ξεκίνησε με το τι θα έβαζα εδώ, ξεκίνησε με το τι θα έβαζα πίσω. Είπα λοιπόν ότι πίσω, επειδή όταν στείνεις μια έκθεση σε ένα χώρο πολλές φορές και πολλές διαφορετικές εκθέσεις, το χώρο τον οικειοποιείσαι και καταλαβαίνεις και τι σου ζητάει. Εγώ λοιπόν ήξερα ότι πρέπει την ενότητα με τους Λύκους και τη Σελήνη να την ανακαλύψουμε στρίβοντας πίσω. Δεν μπορούσε να μας παίρνει από τα μούτρα με το που ερχόμασταν. Ήθελα αυτά τα μυστικά τοπία να είναι λίγο κρυμμένα. Όπως επίσης ήθελα λίγο κρυμμένοι να είναι οι παραβάτες που τους έφτιαξα μια χωριστή εσοχή. Οπότε ήταν περίπου δεδομένο για μένα ότι θα ξεκινούσαμε με τους αναγνώστες, που είναι οι οικοί του ζωγράφου. Θα μπορούσα να σας πει δύο λόγια για αυτούς. Θα περιφερθούμε σε δύο λεπτά. Δεν ξαναλέω. Καλά, θα κάτσεις εδώ που είσαι, αλλά θα ρωτάμε τι είναι. Λοιπόν, και άρα ουσιαστικά πρώτα υπάρχει απόφαση των τοπίων του μύθου, μετά τα άλλα μεγάλα τοπία του εργαστηρίου απλώθηκαν εκεί. Ήρθαν εδώ, μετά γύρισα πίσω στο λόγο, δηλαδή ο λόγος είναι όσο επιτοπλίστων εδώ, στην πρώτη αίθουσα της Πινακοθήκης. Ξεκινάμε τους αναγνώστες που είναι οι συνοδοιπόροι του, στρίβουμε και βλέπουμε τους παραβάτες, για τους οποίους θα μπορούσα να μας πει ο Δημήτρης δύο λόγια σε λίγο, και υπάρχει μια άλλη ενότητα, αυτή που θα ανασυνέθεσα με τα επιτόπια, σπαράγματα αυτά, τα οποία συνομιλούν με τους αναγνώστες με πολλούς τρόπους, και υπάρχουν και οι δύο εξαιρετικές ενότητες μέσα στις βιτρίνες με τα σχέδια, τα οποία πλήθυναν εν όψη της έκθεσης που θα ερχόταν στην Αίγινα. Και τι θέλω να πω, η μία βιτρίνα εκεί λέγεται «Ο Λόγος» και είναι μικρά σχέδια λογοτεχνών και διανοουμένων κυρίως, τα οποία εικονοποιούνται, δηλαδή τρέπονται σε εικόνες αυτοί που έχουν συντροφεύσει γράφοντας το εικαστικό έργο του Δημήτρη. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια σύγκληση που έχει πολύ ενδιαφέρον. Και η άλλη βιτρίνα εδώ την έχω ονομάσει «Ο Λόγος και ο Τόπος», γιατί είναι σχέδια μόνο της Αίγινας. Και εκεί, θα συναντήσετε πολλές αγαπημένες σκιές, οι οποίες αποτελούν με πολλούς τρόπους και το δικό μας λόγο να υπάρξει αυτός ο τόπος. Mm. Έτσι. Οπότε, θα ήθελα να πούμε δύο λόγια για τους παραβάτες, γιατί είναι κάτι που πρέπει ο Δημήτρης να μας ξεκλειδώσει. Δύο στοιχεία για να, να καταλάβουν οι φίλοι μας τι είναι αυτές
4: άνθρωποι,
3: οι μορφές.
4: Άνθρωποι του εγκληματικού χώρου. Είναι άνθρωποι που γεννήθηκαν εντός του εγκλήματος και ένα επιμελημένο έγκλημα, δεν είναι όλοι στιγμιαίοι. Είναι άνθρωποι της μακροχρόνιας, έλογης, οργανωμένης παράβασης. Με πολύ μεγάλο σχέδιο, με φοβερά προβλήματα προσωπικά, κυρίως κακοποιημένοι από τους γονείς τους. Και με διέγειρε αυτό, ότι ποτέ δεν... σαν να είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας που θες να το κρύψεις. Το ανεπίσημο κομμάτι της κοινωνίας, ενώ στην πραγματικότητα η λογοτεχνία θεμελιώθηκε πάνω σε αυτούς. Το έργο αυτό, είναι στην πραγματικότητα όλη η λογοτεχνία, αρχαία τραγωδία, όλα τα μεγάλα κείμενα έχουν σχέση με τη διαχείριση του κακού.
3: Ο Ντοστογεύσκη, ο Βικτόρ Ιγκό, πάντες, ο Παντιαμάτς.
4: Και όχι μόνο η μαύρη λογοτεχνία, το νουάρ, ας πούμε, μυθιστόρημα. Όλοι στην πραγματικότητα, ο Παντιαμάτς, η Φόνης, ας πούμε, το συνολιστικό, η νουβέλα. Στην πραγματικότητα έχεις να διαχειριστείς αυτό το οποίο θεωρείς αδιανόητο. Είσαι αυτός που το χειρίζεται, υποτίθεται, και στην πραγματικότητα σε δεσμεύει και προσπαθείς να αναμετρηθείς και με θεολογικούς όρους, με το κακό που υποστασιοποίησαν. Με αυτή την έννοια θεωρώ ότι σχετίζονται με την λογοτεχνία, με την ανάγνωση, με αυτόν τον κόσμο, ας πούμε, τον κόσμο των διανοωμένων και των λογοτεχνών, ως πρωταγωνιστές τους. Ως αυτοί που τους ενέπνευσαν, ως αυτοί που υποστασιοποίησαν το μυθιστόρημα. Δεν το έγραψαν το μυθιστόρημα, αλλά το υποστασιοποίησαν. Το έκαναν δυνατό να έρθει στην επιφάνεια από ένα ταλαντούχο λογοτέχνη, από το Χάμετ, αδικημένη περίπτωση. το Τσάντλερ, αδικημένες περιπτώσεις, παρκάραμε πίσω από έναν όρο. Είναι πολύ μεγάλοι Αμερικάνοι λογοτέχνες, πολύ κοντά στο Γκέρουαγκ, ας πούμε, στην μορφολογικά και αισθητικά. Κάπως έτσι.
3: Οπότε οι αναγνώστες που είναι οι οικοί του άνθρωποι με έναν τρόπο αναμετρώνται, κοιτιούνται, συνυπάρχουν, θα μπορούσα να πω, με τους παραβατικούς.
4: Και τους λογοτέχνες.
3: Και τους λογοτέχνες, ακριβώς, που όλο αυτό τελικά είναι ο κόσμος στον οποίο κινούμαστε και κολυμπάμε και δημιουργούμε. Εδώ είναι οι άνθρωποι της Έγινας, μας συντροφεύουν μορφές λογοτεχνών και καλλιτεχνών που έζησαν και δημιουργήσαν στην Αίγινα ή που την επισκέπτονταν συχνά. Είναι ο Μόραλης βεβαίως, είναι ο Καπράλος, είναι ο Νικολάου, είναι ο Καλμούχος, είναι ο Καζαντζάκης, είναι η Ζορσαρή, είναι ο Εγκονόπουλος, είναι ο Ηλίτης, ναι, υπάρχουν επάνω γραμμένα τα ονόματά τους, οπότε μπορείτε να τα δείτε όλα αυτά. Μου αρέσει πολύ αυτό που έχει γράψει ο Δημήτρης για το σχέδιο. Το σχέδιο γράφει με συμφιλίων με το γραπτό κείμενο, αφού μπορούσα να μην διαβάσω, αλλά να δω τα τυπογραφικά σχήματα και τις διατάξεις του, σαν πειθαρχημένα σμήνη. Σιγά σιγά με το πέρασμα του χρόνου, τα σχέδια, οι σχέσεις, τα μολύβια διαφυρώνουν τις δύο περιοχές, το λόγο και τον τόπο δηλαδή.
4: Και την εικαστικότητα του ζωγράφου. Παλιούς, δεν σας αφορά γιατί δεν το ζήσατε, αλλά θυμάστε τα βιβλία μας ότι ήταν πάρα πολύ φτωχά. Ήταν μαυρόασπρα, με ελάχιστες εικόνες, κειμενοκεντρικά βιβλία. Θυμάστε το Φασίολο, 26 σελίδες το... το θυμάστε. Λοιπόν, το οποίο ήταν, για να σε βάλει μέσα, είχε 26 σελίδες με μία εικόνα, ο Φασίολος, δηλαδή του Φασόλη, το οποίο υποτίθεται ότι ήταν ο πιλότος για να καταλάβεις όλη την συγκρότηση, ας πούμε, της φυτολογίας.
3: Ακριβώς.
4: Μεθοδολογικά, δηλαδή, αν πεις, εφιαλτική επινόηση για ένα παιδί 13 χρονών που είναι στα ντουζένια του, ο οποίος θέλει να βγει έξω, να παίξει μπάλα, θέλει να ερωτευτεί, θέλει... και ξαφνικά τον βάζεις 26 σε αυτή την έρημο. Αυτός ο καημός, λοιπόν, της φτωχής εικονογράφησης με ενέπνευσε πολύ στα σχέδια.
3: Αρμολογήθηκε ουσιαστικά αυτή η ενότητα.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Αυτή ήταν η ιδέα.
1: Είναι 11
3: και 30. Αυτά, για όποιους δεν ήταν πριν, είναι τα επιτόπια σχέδια που γίνονται με το λαδοπαστέλ, που λέει και ο Δημήτρης είναι λίγο καμιά φορά περιφρονημένο υλικό, το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρουσα δυνατότητα, και είναι τα έργα αυτά που έχουν εικόνες οι οποίες αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ, δηλαδή εγώ που το κάνω αυτό με φωτογραφίζω για να σκέφτομαι, δεν δηλώνω φωτογράφο, σαν και μου αρέσει πολύ να φωτογραφίζω. Το γεγονός ότι περνάς από το ίδιο σημείο την επόμενη μέρα και είναι αλλιώς.
4: Και την επόμενη ώρα.
3: Και την επόμενη ώρα και είναι αλλιώς, ακριβώς. Και το επόμενο τέταρτο και είναι αλλιώς. Και η σκιά του είναι αλλιώς, και η φόρμα του είναι αλλιώς. Και το χορταράκι δίπλα του είναι αλλιώς. Και εσύ είσαι εκεί, και είσαι ο ίδιος και δεν είσαι. Όλο αυτό το πράγμα είναι ένα αποτύπωμα που φτερουγίζει έτσι με έναν πάρα πολύ όμορφο τρόπο. Και είναι εδώ. Με ρώτησε κάποιος χθες, Δημήτρη, τι θα πει Πιτιοκάμπης.
4: Πιτιοκάμπης
3: είναι το έργο που έχω βάλει, αν καταλαβαίνετε, είναι ο κεντρικός μου άξονας.
4: Ναι. Αυτός που λύγιζε τα πηδεία και τους έσκιζε, ήταν ο Σίμης ο Πιτιοκάμπης από τη μυθολογία. Αλλά επειδή είναι αυτό το, ο κορμός έχει αυτή την πλοκή,
3: και εγώ το διάλεξα ως κεντρικό έργο για να ουσιαστικά συγκρατήσει τη σύνθεση. Τελειώνει ο λόγος και συμπληρώνει την ενότητα τη μέσα. Και εδώ έχουμε όλους αυτούς που είναι οι σύντροφοι και συνομιλητές του ζωγράφου που δεν συνδέονται με την Έγινα και είναι και άνθρωποι διαφορετικών εποχών. Βλέπω την Πινελόπη Δέλτα, βλέπω τον Καραγάτση, βλέπω τον Παπαδιαμάντη, έτσι. Είναι διάφοροι πολύ αγαπημένοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι οι παρόντες, δεν γίνεται να μην είναι.
4: Μεγάλωσα σε μια αγροτική περιοχή που ακόμα δεν είχε εκμηχανιστεί, δεκαετία του 70 λέω, και υπήρχαν ακόμα οι καραγωγείς. Εδώ στην Έγινα το διατηρείται ακόμα, αλλά με ψυχαγωγικούς όρους και όχι μεταφορικούς.
3: Ναι.
4: Αυτή η εικόνα είναι πολύ ισχυρή, δηλαδή και τα σχήματα του αλόγου και κυρίως οι συμπεριφορές, ότι υπήρχε μια σκληρότητα απέναντί τους. Έκλειναν το βίο τους, δούλευαν όλα τα χρόνια και όταν κουτσένονταν ή γυρνούσαν μπορούσαν να τα εκτελέσουν ή να τα δώσουν στους Ιταλούς για να τα πάρουν για κονσέρβες. Και αυτοί οι σκληροί, ήταν και προς τους εαυτούς τους σκληροί άνθρωποι αυτοί. Δεν λυπούνταν τον εαυτό τους, δούλευαν πάρα πολύ. Αυτό το ζώο λοιπόν δεν είναι ένα ζώο ζωοφιλίας, αστικό δηλαδή, μέσα από το αστικό βλέμμα. Είναι ένα ζώο που έχτισε την οικονομία, την τοπική οικονομία που εγώ τουλάχιστον έζησα και με ακολουθεί σε πολλά έργα και σε πολλές φάσεις της ζωής μου.
3: Εγώ θέλω να πω στο σημείο αυτό ότι μπορεί εγώ να έστησα την έκθεση και να έφτιαξα αυτή την αφήγηση, όμως τα έργα τα διαλέξαμε με τον Δημήτρη, διάλεξε μόνος του. Οπότε εγώ είχα να στήσω ένα αφήγημα, όπως το ένιωσα, με τα έργα που ο Δημήτρης μόνος του...
2: Εύκολο.
3: Όχι, γιατί κοιτάξτε, μου είπες τι είσαι μόνη σου, αυτό που διάλεξα εγώ να φέρω. Οπότε ουσιαστικά ήδη, αναγκαστικά στο στήσιμο αυτό βλέπετε ήδη τη δική μου ερμηνεία. Είναι δεδομένο ότι δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Πολύ ωραία, έκθεση άρχισε στην Έγινα. 350 έργα στον Νιάρχο. Εδώ φέραμε πάνω από 60, είναι τα σχέδια. Ας διαλέξουμε τι θέλουμε. Δεν έγινε έτσι. Ο Δημήτρης, θέλω να πω, εγώ όμως όφιλα να σεβαστώ το γεγονός ότι εκείνος ξαφνικά έφερε ένα έργο εντελώς χωριστό και μονάκριβο που είναι αυτό. Τι θα το έκανα αυτό το έργο, έπρεπε κάπως να το χειριστώ και να ενώνει πράγματα. Ενώ ότι αυτό ήταν. Του είχα πει ότι έχουμε τις δύο βιτρίνες και θέλω να έχω τα σχέδια μέσα. Και αυτός φρόντισε με εξαιρετικό αποτέλεσμα να προσθέσει. Δηλαδή, το τελευταίο έργο τελείωσε χθες το πρωί. Ήρθε ένα μισό τελειωμένο και ήρθε μέσα. Αλλά θέλω να πω.
4: Για λόγους δυσιδαιμονίας. Ήταν 13 τα σχέδια και ήταν να προσθέσω. Σαν τον Τερζάκι.
3: Τον Τερζάκι. Αλλά υπήρχε όμως αυτή. Οπότε θέλω να πω. Ναι. Και αυτά τα έργα που επέλεξα να μπουν εδώ και όχι στους αναγνώστες δίπλα, επίσης για μένα ήταν γεφύρωμα αυτής της περιήγησης που κάνουμε, γιατί θεωρώ ότι είναι δύο έργα που μπαίνουν μέσα στον τόπο. Εντελώς. Άρα τα χειρίστηκα, όχι σαν αναγνώστες, αλλά σαν πρόσωπα μέσα στον τόπο. Και ύστερα εδώ έχουμε τον τόπο με έναν τρόπο του μετά. Ο τόπος έτσι όπως ξεδιπλώνεται μέσα στο εργαστήριο. Είναι αυτά τα μεγαλύτερα έργα. Είπαμε τα μικρότερα λαδοπαστέλ είναι τα έργα που γίνονται με τη μηχανή και στο δρόμο. Αυτά είναι τα έργα του εργαστηρίου που άρα είναι έργα τα οποία αποτυπώνουν αυτό περίπου που βλέπει ο ζωγράφος on στο εργαστήριο. Και εκεί μου μίλησε και είναι και γραμμένα αυτά που να διαβάσετε τώρα, μια άλλη στιγμή που θα έρθετε, για μία τριλογία ουσιαστικά, η οποία ξεκινάει από μία προσπάθεια επιμοιράσματος του έργου και έχοντας και απέναντί του ένα συγκεκριμένο κτίριο. Είναι αυτό που βλέπει, άρα αυτό που καλείται να χειριστεί. Τι είναι αυτό το κτίριο, Δημήτρη?
4: Είναι μια μοναχική διπλοκατοικία της δεκαετίας του 50, πάρα πολύ πλούσια οπτικά, γιατί περνάνε τα χρόνια και εσύ αποθέτεις πάνω σου τα σωρεύματά σου. Δεν είναι το κτίριο, είσαι εσύ. Ξαναγεωγραφείσαι και κάθε φορά που πας, λες έχω λιγότερο χρόνο. Αυτό είναι στην πραγματικότητα. Έχω λιγότερο χρόνο. Και πρέπει αυτόν να τον χτίσω, δηλαδή να χτιστώ εντός του, μήπως μπορέσω και πάρω μια αναβολή. Είναι αυτή η οριστική αναβολή που όλοι θέλουμε. Περίπου έτσι.
3: Αυτό όμως είναι εκεί και το κοιτάς και τώρα θα σου πω κάτι που δεν σου είπα όταν διάβασα αυτά τα σχόλια για αυτό το κτίριο, το οποίο είναι εκεί, θέλεις, δεν θέλεις, είναι εκεί στο εργαστήριο. Έχω κι εγώ ένα τέτοιο κτίριο στη ζωή μου, λοιπόν, που είναι στην Αθήνα, στο αδιέξοδο που μένουμε, στη Σούτσου, στην πλατεία Μαβίλη, που είναι όλο πολυκατοικίες. Υπάρχει ακόμα στη γωνία το κτίριο το οποίο βλέπω εγώ από τη βεράντα μου. Το κτίριο το οποίο βλέπω στο αριστερό μου χέρι, όπως τρίβω στο αδιέξοδο για να παρκάρω στην πιλωτή μου. Είναι μία τριπλοκατοικία, παλαιά, με ένα πανοσύκομο που παραμένει όμως γοητευτικό και ένα κήπο που έχει μείνει άθικτος, στη μέση του κέντρου της Αθήνας. Είναι ένα κτίριο το οποίο με υποδέχθηκε το 1994, όταν μπήκαμε στο δικό μας διαμέρισμα. Έμαθα ότι οι 2-3 πολυκατοικίες γύρω-γύρω ανήκουν ουσιαστικά σε ξαδέλφια, σε αυτά, γιατί είχαν όλα αυτά τα οικόπεδα.
4: Τα αδερφομοίρια που
3: ήταν. Ακριβώς οι κάτοχοι αυτού του κτηρίου. Παραμένουν ακόμα δύο υπέργυρες αδελφές με τα νοικοκυριά τους, τους δύο ορόφους. Κάποια νέα παιδιά στο ισόγειο που είναι της Τρίτης, που μένουν στο εξωτερικό, που έρχονται και με ένα βανάκι. Και εμείς κοιτάμε σε αυτόν τον κήπο. Έχουν περάσει 32 χρόνια. Το σπίτι έχουν φύγει δύο σκυλάκια που τα ζήσαμε και δεν υπάρχουν πια. Εμείς είμαστε εκεί. Τα παιδιά μου, όταν μικρά, τα καλούσαν καμιά φορά να μπουν σε αυτόν τον κήπο και θέλαν πολύ να παίξουν εκεί, όταν ήταν τα παιδάκια του νοικοκυριού του σπιτιού. Φύγαν τα παιδιά μου, εμείς μεγαλώσαμε, το σπίτι είναι εκεί και το ξαναέβλεπα με τρομερή ένταση και έγραψα πράγματα με αφορμή αυτό μέσα στον εγκλισμό. Γιατί το σπίτι ζωντάνεψε. Είχαμε δίπλα και ένα οικόπεδο το οποίο χρησιμοποιούσαν η Ευρωκλινική και το Θερμιατικό Κέντρο μισθώνοντάς το. Ένα οικόπεδο που ανήκει σε κάποιο ίδρυμα, το οποίο όμως ήταν χώμα. Μέσα στον κορονοϊό βγαίναμε εκεί και κάναμε βόλτες. Ήταν ένας κήπος. Αυτό μετά όμως τσιμεντοποιήθηκε. Έχει παραμείνει ευτυχώς πάρκινγκ, δηλαδή δεν έχει κλείσει τη θέα προς το Ινστιτούτο Παστέρ, που είναι και αυτό ένας κήπος, αλλά είναι τσιμέντο με μπάρες κτλ. Δηλαδή φύγαν τα σαλιγκαράκια, οι πασχαλίτσες, τα πουλιά από όλα αυτά. Αυτό είναι τέλος πάντων η δική μου μυθολογία κάθε μέρα. Και όταν είδα τα έργα αυτά με αφορμή αυτό το σπίτι που μένει πάντα εκεί, χαμογέλασα γιατί έχω και εγώ το δικό μου τέτοιο σπίτι, για το οποίο έχω φανταστεί πάρα πολλά πράγματα. Ακριβώς. Και έτσι λοιπόν αυτή η περιήγηση στο λόγο και στον τόπο κλείνει με αυτούς τους άλλους τόπους, τους υπέροχους. Αυτά τα έργα είδα να με παίρνουν από τα μούτρα πραγματικά, δηλαδή μου κόψαν την ανάσα και μετά έπρεπε να περάσει λίγη ώρα για να ασχοληθώ με τις σημειώσεις του Δημήτρη από τον Ημιτό κτλ. Εδώ ουσιαστικά σε περιμένω να τα ανακαλύψεις, κλείνουν τον τόπο με έναν τρόπο εντυπωσιακό, μυστηριώδη, ερευώδη και ταυτόχρονα είναι η αφετηρία, γιατί σίγουρα είναι από μινάρια και ενσωματώσεις περιπλανήσεων μιας παιδικής ηλικίας, αυτά που ήδη ακούσατε να λέει ο Δημήτρης, οι λύκοι που κατέβαιναν κτλ. Και είναι όλα εμείς αυτό και είναι όλα ο Δημήτρης με έναν τρόπο που, όπως πολύ σωστά είπε στην αρχή, το ρώτησα πιο πολύ για να λάβω την απάντηση φυσικά, γιατί το ξέρω, δεν είναι μια αναδρομική έκθεση, είναι μια έκθεση ενός προσωπικού αφηγήματος που είναι τα θέλω, τα βλέπω, τα αισθάνομαι, τα επιχειρώ ενός ζωγράφου και διανοούμενου που μας έχει κάνει μεγάλη χαρά που τον έχουμε εδώ. Εδώ θα βάλω μια τελεία.
4: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και όποιος θέλει να μιλήσει. Ναι.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Εμπορική έκθεση. Εκεί που το Έγινα Φιστίκι Φεστ συναντά τη γεύση από τον πολύτιμο καρπό της Έγινας. Η βόλτα στα περίπτερα της εμπορικής έκθεσης του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ είναι πάντα μια απολαυστική περιήγηση σε ό,τι πιο εκλεκτό έχει να παρουσιάσει, βασισμένο στον πολύτιμο καρπό του φιστικιού. Στους πάγκους και στις προθήκες της εμπορικής έκθεσης, εκατοντάδες προϊόντα από τοπικούς παραγωγούς, παραδοσιακά καταστήματα και επιχειρήσεις του νησιού συνέθεταν ένα πολύχρωμο μοσαϊκό γεύσεων, προϊόντων και δημιουργιών. Έμπειροι καλλιεργητές που για δεκαετίες καλλιεργούν με αγάπη και προσήλωση τις φιστικές τακτήματά τους, παρουσίασαν πολύ καλή ποιότητα εντυπωσιάζοντας το κοινό. Αυτό που ξεχωρίζει χωρίς αμφιβολία είναι οι γεύσεις. Προϊόντα με άρωμα και γεύση φιστικιού, παραδοσιακές προτάσεις, αλλά και σύγχρονες δημιουργίες. Συσκευασίες με ξεχωριστή αισθητική και επιχειρήσεις που εδώ και χρόνια έχουν συνδέσει το όνομά τους με την ποιότητα και τη δημιουργικότητα. Και πίσω από κάθε περίπτερο οι άνθρωποι που παρουσίαζαν τα προϊόντα τους, με διάθεση να μιλήσουν στους επισκέπτες, να παρουσιάσουν τη δουλειά τους και να μοιραστούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προϊόντων τους. Μια βόλτα στην έκθεση του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ είναι και μια ευκαιρία να γνωρίσει κανείς την παραγωγή, τις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους που διατηρούν το γνήσιο προϊόν ΠΟΠ της Έγινας.

0: με μια συμβολική επιστροφή στις ρίζες της Αιγινίδικης Φιστικιάς, ξεκίνησε το βράδυ της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου το 17ο Αίγινα Φιστική Φεστ. Η τελετή έναρξης στην παραλία της Αίγινας ήταν αφιερωμένη στους ανθρώπους που συνέδεσαν τη ζωή και την εργασία τους με τη γη και την καλλιέργεια του φιστικιού. Η έναρξη της βραδιάς έγινε με τη συμμετοχή του Μουσικού Συλλόγου Αίγινας Μούσα, ο οποίος πεάνησε στην παραλιακή Λεωφόρο Δημοκρατίας, δίνοντας το μουσικό στίγμα της έναρξης του φεστιβάλ. Λίγο αργότερα και ενώ είχε βραδιάσει, στην Παλαιά Προβλήτα έφτασε με μία βάρκα μία ομάδα αγροτών, παλιοί εγενήτες που έζησαν από τη γη και τη φιστικιά. Η άφηξή τους παρέπεμπε στις παλαιότερες εποχές του νησιού, όταν η καλλιέργεια του φιστικιού αποτελούσε ένα από τα βασικά μέρη της αγροτικής και οικονομικής ζωής της Αίγινας. Την Προβλήτα τους υποδέχθηκε μουσικά η Φιλαρμονική της Μούσα, ενώ στη συνέχεια ξεκίνησε το θεατρικό δρόμενο στη σκιά της Φιστικιάς σε σχεδιασμό και επιμέλεια του Γιώργου Μπίτρου. Το δρόμενο χρησιμοποίησε το φως και τις σκιές για να αφηγηθεί μια ιστορία από την καθημερινότητα των ανθρώπων της Φιστικιάς. Οι μορφές των αγροτών εμφανίστηκαν πίσω από τη φωτισμένη επιφάνεια της σκηνής, αναπαραστώντας εργασίες και στιγμές από τον κύκλο της καλλιέργειας και της συγκομιδής. Από το ξημέρωμα και τη φροντίδα των δέντρων μέχρι το μάζεμα του καρπού, το καθάρισμα, την επεξεργασία και την πώλησή του, η παράσταση αναφέρθηκε στη ζωή των ανθρώπων που για πολλές δεκαετίες έζησαν γύρω από τη φιστικιά και τον καρπό της. Η εικόνα των ανθρώπων πίσω από τις φωτισμένες επιφάνειες σε συνδυασμό με τη μουσική και την αφήγηση έδωσαν στην τελετή ένα διαφορετικό χαρακτήρα, μεταφέροντας την ιστορία της Αιγινίδικης Φιστικιάς μέσα από ένα θεατρικό δρόμενο βασισμένο στις σκιές. Έτσι η Φιστικιά και οι ανθρώποι της, που από ένα δέντρο στις αυλές και τα χωράφια της Αίγινας, εξελίχθηκε σε στοιχείο της αγροτικής και οικονομικής ταυτότητας του νησιού. Βρέθηκε έτσι στο επίκεντρο της πρώτης μεγάλης εκδήλωσης του 17ου Αίγινα Φιστική Φεστ. Με παρέλαση στην παραλία και συναυλία στην Παλαιά Προβλήτα έπεσε η αυλαία του 17ου Αίγινα Φιστική Φεστ. Με την καθιερωμένη παρέλαση των παιδιών και των εθελοντών και τη συναυλία του συγκροτήματος Transformers στην Παλαιά Προβλήτα ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής το 17ο Αίγινα Φιστική Φεστ. Η τελευταία ημέρα της διοργάνωσης είχε στο επίκεντρο τους ανθρώπους που συμμετέχουν και στηρίζουν το φεστιβάλ, με μικρούς και μεγάλους να παίρνουν μέρος στην παρέλαση που πραγματοποιήθηκε στην παραλία της Αίγινας. Παιδιά, εθελοντές και μέλη του πρώτου συστήματος ναυτοπροσκόπων Αίγινας συμμετείχαν στη γιορτινή πομπή, κρατώντας τις σημαίες των προηγούμενων διοργανώσεων του φεστιβάλ. Η παρέλαση κινήθηκε κατά μήκος της παραλίας, δημιουργώντας μια ξεχωριστή εικόνα για το κλείσιμο της φετινής διοργάνωσης. Οι συμμετέχοντες με τη διάθεση και τον ενθουσιασμό τους έδωσαν τον τόνο της τελευταίας βραδιάς, πριν το ενδιαφέρον μεταφερθεί στην Παλαιά Προβλήτα για τη συναυλία. Εκεί οι Transformers ανέλαβαν να ολοκληρώσουν μουσικά το 17ο Αίγινα Φιστική Φεστ, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα βασισμένο σε μουσικές επιτυχίες των δεκαετιών του 80, του 90 και του 2000. Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε η φετινή διοργάνωση του Αίγινα Φιστίκη Φεστ και η εμπορική έκθεση, ύστερα από 4 ημέρες εκδηλώσεων, συναυλιών, παρουσιάσεων, εκθέσεων και δράσεων που ανέδειξαν για μία ακόμη χρονιά το φιστίκι, την παραγωγή αλλά και την πολιτιστική ζωή της Αίγινας. Εθιμοτυπική συνάντηση της ΠΕΔΑ με τη Δημοτική Αρχή Αίγινας στο Παλαιό Δημαρχείο. Το πλαίσιο της τριήμερης επίσκεψης εργασίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής, την Αίγινα από 18 έως 20 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου εθιμοτυπική συνάντηση στο ιστορικό Παλαιό Δημαρχείο του νησιού. Ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς υποδέχτηκε θερμά τον πρόεδρο της ΠΕΔΑ και Δήμαρχο Γαλατσίου κ. Γιώργο Μαρκόπουλο, καθώς και τα μέλη της διοίκησης της Ένωσης. Κατά το χαιρετισμό του, ο κ. Ζορμπάς εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή για την παρουσία των αυτοδιοικητικών στελεχών στο νησί, σημειώνοντας ότι η επίσκεψη συμπίπτει με τη διεξαγωγή του Φεστιβάλ Φιστικιού, μιας κομβικής μεγάλης γιορτής για την Αίγινα που τιμά το εμβληματικό προϊόν pop του τόπου. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΠΕΔΑ, κ. Γιώργος Μαρκόπουλος, ευχαρίστησε τη Δημοτική Αρχή υπογραμμίζοντας το εξαιρετικό και εορταστικό κλίμα που επικρατεί στο νησί.
1: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι αυτοδιοικητικοί, σας καλωσορίζω σήμερα στο ιστορικό Δημαρχείο του Δήμου Αίγινας και στο όμορφο νησί μας. Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και τιμή να βρίσκεστε στο νησί μας και για τις αντιεργασίες που έχει η ΠΕΔΑ. Εμείς αυτό το τριήμερο γιορτάζουμε το Φεστιβάλ Φιστικιού. Είναι μια πολύ σημαντική εορτή για εμάς. Τιμούμε αυτόν τον πολύτιμο καρπό, το οποίο είναι και προϊόν pop. Και σας ευχαριστώ θερμά που βρίσκεστε σήμερα εδώ. Πρόεδρε.
2: Εκ μέρους όλων των συναδέλφων στην ΠΕΔΑ, θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την φιλοξενία στο όμορφο νησί σας. Πραγματικά νιώθουμε ιδιαίτερα και πολύ όμορφα από την στιγμή που πατήσαμε το πόδι μας εδώ. Και βέβαια μέσα σε αυτές τις γιορτές ένα εορταστικό κλίμα επηρέασε και αυτό, θα ήθελα να πω. Και πραγματικά είμαστε στη διάθεσή σας σαν συνδικαλιστικό όργανο να ακούσουμε τα θέματά σας, τους προβληματισμούς σας, προκειμένου να μπορέσουμε και εμείς να γίνουμε αρρωγή στην προσπάθεια που κάνετε.
0: Η συνάντηση εντάσσεται στο τριήμερο πρόγραμμα των εργασιών της ΠΕΔΑ στο νησί, το οποίο περιλάμβανε τη συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες, καθώς και τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης με τη συμμετοχή δημάρχων του Αργοσαρονικού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Κυριακής. Μετά το πέρας τη συνάντηση στο Παλαιό Δημαρχείο, ακολούθησε γεύμα που παρέθεσε ο Δήμος της Αίγινας.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
4: Καλημέρα, σας καλωσορίζουμε στο περίπτερό μας. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είμαστε η Saronic Ferries, που 60 και περισσότερα χρόνια βρίσκεται στο πλευρό σας. Για ακόμη μια φορά στηρίζουμε το Αίγινα Φιστίκι Fest, όπου και φέτος έχουμε το δικό μας περίπτερο. Επισκεπτόμενοι λοιπόν το περίπτερό μας, μπορείτε να λάβετε συμμετοχή στον διαγωνισμό μας, όπου κληρώνουμε δωρεάν εισιτήρια. Ακόμη έχετε τη δυνατότητα να φωτογραφηθείτε με το τιμόνι και το καπέλο του καπετάνιου, να γνωρίσετε από κοντά όλα τα πλοία του στόλου μας και ακόμα να σας συστήσουμε το νέο πλοίο, την Καλλιρόη μας, που θα βρίσκεται σε λίγους μήνες στο νησί μας. Τέλος, η Αίγινα ταξιδεύει και μέσα από τα μάτια των παιδιών μας. Συγκεκριμένα, 250 παιδάκια ζωγράφισαν τη δική τους καρποστάλ, όπως φαντάζονται εκείνα την Αίγινα. Συμμετείχαν το πρώτο δημοτικό σχολείο Αίγινας, το δεύτερο δημοτικό, το σχολείο των Αγίων Ασωμάτων, του Βαθέως, καθώς και της Πέρδικας και το ΚΔΑΠ της Αίγινας.
0: Μια μεγάλη μουσική βραδιά με τραγούδια που σημάδεψαν τις δεκαετίες του 80 και του 90 πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής στον Άγιο Νικόλαο το Θαλασσινό, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Fest. Ήταν ένα μεγάλο πάρτι που συγκέντρωσε επίσης ένα πολύ μεγάλο κοινό στην προβλήτα του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού, το οποίο διασκέδασε από την αρχή μέχρι το τέλος σε ένα πρόγραμμα γεμάτο γνωστές επιτυχίες. Στη σκηνή βρέθηκαν ο Κώστας Μπίγαλης, η Μαντώ, η Πολίνα και η Σοφία Βόσου, τέσσερις καλλιτέχνες που συνδέθηκαν έντονα με το ελληνικό τραγούδι των δύο δεκαετιών και παρουσίασαν ένα πρόγραμμα βασισμένο σε μεγάλες προσωπικές τους επιτυχίες. Η πλατεία και κάθε διαθέσιμος χώρος ήταν γεμάτος, ενώ όσο εξελισσόταν η συναυλία, το κοινό συμμετείχε όλο και πιο έντονα, τραγουδώντας μαζί με τους καλλιτέχνες. Η παρουσία των τεσσάρων ερμηνευτών επί σκηνής έδωσε στη βραδιά το χαρακτήρα ενός μεγάλου πάρτι, με τις εναλλαγές των τραγουδιών να κρατούν το ενδιαφέρον του κοινού και να δημιουργούν ένα έντονα διασκεδαστικό κλίμα. Ξεχωριστές ήταν και οι στιγμές τις οποίες οι καλλιτέχνες τραγούδησαν μαζί με τη Μαντώ, την Πολίνα και τη Σοφία Βόσου να μοιράζουν τη σκηνή και τον Κώστα Μπίγαλη να συμμετέχει στο πρόγραμμα σε ένα μουσικό ταξίδι που έφερε στο προσκήνιο τραγούδια τα οποία εξακολουθούν να είναι αναγνωρίσιμα και αγαπητά. Σύλληψη 58χρονης από στελέχη του Λιμεναρχείου Έγινας για χειροδικία σε ανήλικη. Τις απογευματινές ώρες χθες συνελήφθη κατ' όπιν προφορικής μηνύσεως μία 58χρονη αλλοδαπή για παράβαση του άρθρου 312 για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων από στελέχη της Λιμενικής Αρχής Έγινας. Ειδικότερα η 58χρονη χειροδίκησε εις βάρος ανήλικου κοριτσιού σε επιβατηγό τουριστικό πλοίο στο πλαίσιο περιηγητικού πλού από Πόρο προς Έγινα, στο οποίο επέβαινε και ο ημεδαπός πατέρας της ανήλικης. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Έγινας.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Μαγευτική βραδιά στην Έγινα, η Ελεονόρα Ζουγανέλη ξεσήκωσε το κοινό στο 17ο Έγινα Φιστίκι Φεστ. Μία από τις κορυφές και πιο ξεχωριστές στιγμές του φετινού καλοκαιριού έζησε η Έγινα το Σαββάτο 19 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Ελεονόρα Ζουγανέλη ανέβηκε στην κεντρική σκηνή στον Άγιο Νικόλαο Θαλασσινό χαρίζοντας στο κοινό μία αξέχαστη μουσική βραδιά γεμάτη συνέστημα, ενέργεια και κέφι. Η προσέλευση του κόσμου ήταν εντυπωσιακή, με πλήθος κατοίκων και επισκεπτών να κατακλείζει την προβλήτα στο λιμάνι της Έγινας. Με φόντο το μοναδικό εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού, η Ελεονόρα Ζουγανέλη με τη χαρακτηριστική φωνή, τη δυναμική της ερμηνεία και τη μοναδική σκηνική της παρουσία παρέσυρε το κοινό σε ένα μουσικό ταξίδι

0: Κλισάκη, του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού, η Ελεονόρα Ζουγανέλη με τη χαρακτηριστική φωνή, τη δυναμική της ερμηνεία και τη μοναδική σκηνική της παρουσία, παρέσυρε το κοινό σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο από τις μεγάλες επιτυχίες και τα αγαπημένα τραγούδια. Το κέφι διατηρήθηκε στα ύψη καθ' όλη τη διάρκεια της συναυλίας, με τους παρευρισκόμενους να τραγουδούν μαζί της και να καταχειροκροτούν. Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς, ο οποίος εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους τους συντελεστές και τους διοργανωτές που συνέβαλαν στην επιτυχημένη διοργάνωση της συναυλίας. Μετά το τέλος της εκδήλωσης, η Ελεονόρα Ζουγανέλη παραχώρησε δήλωση στο Έγινα Πόρταλ, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για την αυλαία της καλοκαιρινής περιοδίας της που ήταν στην Έγινα.
1: Είμαι πολύ χαρούμενη που ολοκληρώθηκε το καλοκαιρινό μας, έτσι, η καλοκαιρινή μας περιοδία εδώ στην Έγινα, σε αυτό το υπέροχο φεστιβάλ. Περάσαμε πάρα πολύ όμορφα, νομίζω ότι και ο κόσμος πέρασε όμορφα, τουλάχιστον έτσι αισθανθήκαμε. Ευχαριστούμε πολύ για όλα, καλή αντάμωση και καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Επικαιροποιήθηκαν τα κριτήρια για τις μειώσεις και απαλλαγές από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινα στη συνεδρίασή του στις 26 Αυγούστου 2026 ενέκρινε ομόφωνα επί 13 ψηφισάντων μελών την απόφαση 67 του 2026 με την οποία επανακαθορίζονται οι ειδικές κοινωνικές κατηγορίες και τα εισοδηματικά και λοιπά κριτήρια για την ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο του Δήμου. Η προηγούμενη απόφαση που είχε ληφθεί το 2019 προέβλεπε μειώσεις στα δημοτικά τέλη για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως άτομα με αναπηρία, άπορους, πολυτέκνους, τρίτεκνους και μονογονεϊκές οικογένειες. Σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας, κρίθηκε αναγκαία επικαιροποίησή της, καθώς είχε παρέλθει διάστημα αρκετών ετών και κρίθηκε ότι τα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα απαιτούν προσαρμογή των κριτηρίων. Πλήρης απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη. Με βάση την απόφαση, πλήρη απαλλαγή σε ποσοστό 100% για την κύρια κατοικία τους μπορούν να δικαιούνται οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, οι μακροχρόνια άνεργοι με διάρκεια ανεργίας άνω των 12 μηνών και οικογενειακό εισόδημα έως 9.000 ευρώ με συγχωρείτε. Τα άτομα με αναπηρία ποσοστού 80% και άνω, ανεξαρτήτως εισοδήματος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν εργάζονται. Μείωση 50%. Μείωση κατά 50% των δημοτικών τελών προβλέπεται για άτομα με αναπηρία 67% έως 79% με οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Μονογονεϊκές οικογένειες με εισόδημα έως 22.000 ευρώ με προσάυξηση 3.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του ενός. Τρίτεκνες οικογένειες με εισόδημα έως 35.000 ευρώ. Πολύτεκνες οικογένειες με εισόδημα έως 38.000 ευρώ με προσαύξηση 3.000 ευρώ για συνταξιούχους που λαμβάνουν ΕΚΑΣ ή έχουν ετήσιο εισόδημα έως 12.000 ευρώ. Τι θεωρείται εισόδημα? Ως εισόδημα λαμβάνεται υπόψη το συνολικό οικογενειακό εισόδημα όπως αυτό προκύπτει από το τελευταίο καθαριστικό σημείωμα της ΑΑΔΕ. Δεν συνυπολογίζονται σύμφωνα με την απόφαση αφορολόγητα κοινωνικά επιδόματα.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Η ώρα είναι 12.
0: Επίδομα ανεργίας και επίδομα στέγασης. Η απαλλαγή ή η μείωση αφορά αποκλειστικά την κύρια κατοικία, είτε αυτή είναι ιδιόκτητη είτε μισθωμένη. Προβλέπεται επίσης δυνατότητα χρήσης του Ε9 συγγενικού προσώπου πρώτου βαθμού όταν η κατοικία αποτελεί κοινή κατοικία με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης περί κοινής διαμονής. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις? Για την ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο απαιτείται να μην υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο εκτός εάν αυτές έχουν ρυθμιστεί. Παράλληλα, δικαιούχοι υποχρεούνται σε αιτήσια επικαιροποίηση των δικαιολογητικών ή στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ότι δεν έχει μεταβληθεί κάποιο

από τα στοιχεία που είχαν υποβληθεί. Η υπηρεσία του Δήμου διατηρεί επίσης το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται η αίτηση του ενδιαφερόμενου, αντίγραφο ταυτότητας ή άδειας διαμονής, το τελευταίο εκαθαριστικό, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ε9 ή μισθωτήριο της κύριας κατοικίας και το τελευταίο απόκομα λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος. Ανάλογα με την περίπτωση απαιτούνται ακόμη απόφαση ΚΕΠΑ, βεβαίως ανεργίας, απόφαση ΟΠΕΚΑ ή υπεύθυνη δήλωση περί κοινής διαμονής, όπως είπαμε προηγουμένως. Στην αρχική εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας αναφερόταν ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων η 31η Μαρτίου κάθε έτους μαζί με την υποχρέωση ετήσιας επικαιροποίησης των δικαιολογητικών. Η συγκεκριμένη προθεσμία δεν επαναλαμβάνεται στο διατακτικό της τελικής απόφασης που περιλαμβάνεται στο έγγραφο. Ο Δήμος προβλέπει ότι η απώλεια εσόδων από την εφαρμογή των μειώσεων και απαλλαγών θα καλυφθεί από την αύξηση των εσόδων που προκύπτει από τις διορθώσεις των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων, καθώς και από τον εξορθολογισμό των δαπανών καθαριότητας και φωτισμού. Με την απόφαση 67 του 2026, ο Δήμος Έγινας επικαιροποιεί έτσι το πλαίσιο του κοινωνικού τιμολογίου, καθορίζοντας συγκεκριμένες εισοδηματικές και κοινωνικές προϋποθέσεις για την ελάβρωση νοικοκυριών και πολιτών που ανήκουν στις προβλεπόμενες κατηγορίες.

0: και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Πριν 3 χρόνια, στις 17 του μηνός, είναι ακριβώς 3 χρόνια.
2: Έχουμε γιορτή, μεγάλη γιορτή.
1: Που έγινε η πινακοθήκη μας. Μέσα αυτά τα 3 χρόνια έχουμε κάνει 12 εκθέσεις. Η ντουζίνα μας κλείνει με τον Δημήτρη του Σεβαστάκη και είναι απίστευτα μεγάλη η χαρά και η τιμή που τον έχουμε μαζί μας. Μια έκθεση που πρωτοπαρουσιάστηκε, θα σας τα πούνε και οι ίδιοι, αλλά εντάξει, να δείξω ότι ξέρω κι εγώ κάτι, μαθαίνω δίπλα τους. Μια έκθεση που πρωτοπαρουσιάστηκε στην Εθνική Βιβλιοθήκη στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και υπό την αιγίδα, ας πούμε, αυτή η Ήρης είχε την έμπνευση να το προτείνει στο Δημήτρη και ο Δημήτρης είχαμε τη μεγάλη χαρά και τη τιμή να το αποδεχτεί. Σε ένα χώρο που εμείς έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ, είμαστε μια ομάδα πολύ σφιχτή και μικρή και ευέλικτη θα έλεγα και θεωρούμε ότι η δικιά σας παρουσία είναι αυτή που μας δίνει τη δύναμη να συνεχίζουμε και να μην ούτε να σκεφτόμαστε ούτε να υπολογίζουμε, γιατί τώρα θα μιλήσω εξ ονόματος όλων. Αυτό κυρίως βαρύνει την Ήρηδα και επίσης και τη Μαρία που εδώ μας υποδέχεται με τον άριστο τρόπο και έχει μια τεράστια φαντασία, μια τεράστια δημιουργικότητα και μια τεράστια ικανότητα να μας εψυχώνει, να εψυχώνει εμάς, αλλά κυρίως να εψυχώνει τα παιδιά στα πλαίσια καταπληκτικών εργαστηρίων που γίνονται εδώ. Σας καλωσορίζω λοιπόν από την πλευρά μου. Δεν θέλω να μακρηγορήσω. Σας δίνω στην Ήρηδα και στο Δημήτρη που αυτό γι' αυτό ήρθατε. Να είστε καλά.
2: Ωραία, ωραία. Είπαμε κάποια πράγματα χθες το βράδυ. Ήμασταν μαζί με τον Νίκο Πτερούδη, τον πρόεδρό μας και τον Παναγή Μπουρλού Μιχάλη, στον οποίο έχουμε αυτό το χώρο. Το ξέρετε όλοι, το λέμε ξανά καθώς πλησιάζουμε στην επέτειο των 3 ετών. Και με το Φώτη τον Μπούντο είμαστε, έχουμε κάνει πραγματικά ό,τι μπορούμε. Λοιπόν, αυτή η πινακοθήκη θα κάνει πολλά πράγματα, πολύ περισσότερα ελπίζω από όσα έχει ήδη κάνει. Έχει το βλέμμα της στραμμένο στην Αίγινα και σε ό,τι αφορά στην Αίγινα άμεσα και έμεσα. Υπάρχει δηλαδή ένας μακρινός δεσμός, ακόμα και σε κάποιες εκθέσεις που δεν θα φαίνεται αυτός καθαρά, όπως την περίπτωση του Γιάννη Μετζικόφ ή του Ήμου στην Ελευθερία, που όμως τελικά συνάδει με το ποια είναι η Αίγινα, τι ρόλο έπαιξε στην ιστορία, καταβολές υπάρχουν, τι κληρονομιά έχει αφήσει και όλα αυτά. Και κάποιες άλλες εκθέσεις και δημιουργοί που καλούμε κοντά μας έχουν αμεσότερη σχέση. Ο Δημήτρης είναι μια ενδιάμεση περίπτωση, αλλά νομίζω μια πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή σε αυτό που προσπαθούμε σιγά σιγά να συγκροτήσουμε ως διαπίστευμα της Πινακοθήκης και ιστορία της. Είμαστε φίλοι πολλά χρόνια, είναι ένας ζωγράφος που θεωρώ είναι πολύ σημαντικός, είναι μαθητής του Γιάννη Μόραλη, ήδη αυτό είναι μια εωρούμενη σκιά με την οποία ξεκινάμε το γιατί ο Δημήτρης την Αίγινα. Εξάλλου ο Μόραλης τον έφερε, εξάλλου στην αυλή του Νίκου Νικολάου πέρασε πολλά βράδια, μοιράστηκε σχέδια, οράματα και το γιατί της Αίγινας και το πώς του φωτός και όλα αυτά. Από εκεί και πέρα ο Δημήτρης είναι από τη Σάμο, έχει περάσει εκεί ένα μεγάλο μέρος της ζωής του. Η Σάμος κατοικεί σε όλα αυτά τα έργα με πάρα πολλούς τρόπους. Ο Δημήτρης επίσης είναι στον Ημιτό, εκεί είναι το εργαστήριό του, παίρνει τη μηχανή του, κάνει βόλτες, δουλεύει επί τόπου και όχι ζωγραφική τοπίου με έναν τρόπο απομακρυσμένο από το επί τόπου εκ των υστέρων. Και ταυτόχρονα ο Δημήτρης είναι ένας βαθιά διανοούμενος, είναι ένας άνθρωπος που γράφει, που διαβάζει, που ζει και πορεύεται με τη ζώσα συντροφιά πολλών σημαντικών λογοτεχνών, τους οποίους φέρνει κοντά του σαν τάματα, σαν συνομιλητές, με έναν τρόπο ευέλικτο θα μπορούσα να πω, όχι παγωμένο. Και όλα αυτά τελικά είναι η ζωή του. Και όλα αυτά είναι ο λόγος και ο τόπος που είδα εγώ σε ένα μεγαλύτερο ανάπτυγμα τον περασμένο χειμώνα στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Και τότε ήδη είπα στον Δημήτρη ότι θα ήθελα πάρα πολύ αυτή η έκθεση με έναν τρόπο δυνατό για τη δική μας πολύ μικρότερη πινακοθήκη να μπορέσει να έρθει. Το αφήσαμε αυτό ως συζήτηση προς υλοποίηση μετά το καλοκαίρι του είχα πει εγώ τότε. Όμως τα πράγματα έγιναν πιο γρήγορα για διάφορους πρακτικούς λόγους και εγώ έκανα ένα τηλέφωνο στον Δημήτρη μόλις τον Ιούλιο και τον ρώτησα αν αυτό που είχαμε πει θα μπορούσε να έρθει πιο κοντά τώρα και του ζήτησα όμως να μην έρθει ο Δημήτρης σαν ζωγράφος, σαν καλλιτέχνης, μόνο εξαιρετικός, να έρθει με το λόγο και τον τόπο. Οπότε στην περίπτωση αυτή έπρεπε να ζητήσουμε και τη σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Βιβλιοθήκης, γιατί ουσιαστικά οικειοποιούμαστε αυτό το αφήγημα που ήταν δικό τους. Ο Σταύρος Ζουμπουλάκης ήταν από την αρχή εξαιρετικά θετικός, όταν ειδικά του είπαμε πώς αυτό θα εξελιχθεί. Ίσως να τον δούμε και σε λίγο να ξαναπεράσει από εμάς τώρα. Ήταν μαζί μας χθες το βράδυ. Είναι ο πρόεδρος του Φορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Και εγώ θέλω να πω, πριν αρχίσω να σας μιλώ για το τι είναι αυτή η έκθεση τελικά και το τι έχουμε φέρει εδώ, να πω ότι το γεγονός ότι στο τέλος της βραδιάς χθες δήλωσε πολύ χαρούμενος, για μένα είναι ένα τεράστιο δώρο, γιατί αν και παίρνω πάρα πολλές αποφάσεις προσωπικά, αναγκαστικά, όταν λειτουργώ με τις ευλογίες και με την υποέγκριση άδεια κάποιου άλλου, είμαι, οφείλω να πω, πιο διστακτική. Οπότε ήθελα πραγματικά να είναι όλα εξαιρετικά. Λοιπόν, αυτή η έκθεση του Δημήτρη, ο λόγος και ο τόπος, συγκροτείται σε δύο ενότητες, σε μια διτότητα, η οποία φυσικά συμπλέκεται, δεν γίνεται αλλιώς, γιατί όλα αυτά είναι η ζωή του. Δηλαδή, ο λόγος γίνεται τόπος και ο τόπος γίνεται λόγος πάρα πολλές φορές. Ο λόγος έχει εντός του και τους λογοτεχνικούς, οι αληθινούς ήρωες σκοτεινών περιπετειών, τους παραβάτες με έναν τρόπο, είναι μια μικρή ενότητα. Έχει τους συγγραφείς, που είναι οι συμπαραστάτες του. Έχει τους αναγνώστες του. Τι είναι οι αναγνώστες? Είναι η δικιά του προσωπική παρέα, είναι η οικία του. Και είναι και ταυτόχρονα οι ζωγράφοι οι οποίοι έχουν σταθεί κοντά του. Και ο τόπος είναι το επιτόπου αυτό που σας έλεγα, που δημιουργείται σε μικρότερα έργα, γιατί πραγματικά αποτυπώνει την περιραίουσα ατμόσφαιρα αυτού που βλέπει μπροστά του. Και είναι και ο μυθικός τόπος, που μπορεί να είναι η Σάμος, όπως λέει ο Σταύρος ο Ζουμπουλάκης, μπορεί να είναι τα αναγνώσματα, μπορεί να είναι η παιδική ηλικία, μπορεί να είναι η Έγινα, λέγω, με πολλούς τρόπους. Είναι όλα αυτά τα μεγαλύτερα έργα με τους μυστήριους παφλασμούς των λύκων μέσα σε μια σκοτεινή θάλασσα, με τη γεμάτη σελήνη, με τα μακρινά καραβάκια, που είναι μια εικόνα ίσως της Σάμου, ίσως της Έγινας, ίσως των αναγνώσεων, τα οποία είναι μια ελπίδα μέσα στο έρευος, όπως λέει ο Σταύρος. Είναι όλα αυτά και όλα αυτά συμπλέκονται και επίσης είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι κάθε ενότητα διαφορετική τη χειρίζεται ο Δημήτρης με άλλο μέσο. Είναι πολύ συγκεκριμένο δηλαδή, αυτά θα ήθελα να μας τα πει ο ίδιος, το γιατί τώρα το λάδι, τώρα το λαδοπαστέλ, τώρα η τέμπερα, τώρα το ακριλικό, τώρα το σχέδιο. Αλλά φυσικά όλα αυτά ενώνονται. Ο Δημήτρης είναι διδάσκος στο Πανεπιστήμιο, στη Σχολή Αρχιτεκτονικής. Όταν είσαι και δάσκαλος, αναγκαστικά ακόμα και πράγματα που εσύ τα κάνεις ενστικτοδός, βγαίνεις από πίσω και τα αναλύεις. Είναι αυτό που προσπαθώ και εγώ να κάνω τώρα. Δηλαδή, επειδή έχω διδάσκω και εγώ τέχνη και έχω μια ομάδα δικιά μου. Είναι διαφορετικό όταν πρέπει εσύ να βγεις απ' έξω από αυτό που βλέπεις και νιώθεις και να το ξανααποτυπώσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί πέραν του ότι μεταλαμβάνουν όλο αυτό το πράγμα κάποιοι άλλοι άνθρωποι και τους δίνει νέους δρόμους, συνειδητοποιείς κάποια πράγματα εσύ, είναι καλό για σένα πάνω απ' όλα. Και νιώθω ότι ο Δημήτρης αυτό το έχει κατακτήσει απόλυτα. Γι' αυτό και είναι τόσο πολύ απολαυστικός ο λόγος του. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να δώσω το λόγο και στον Δημήτρη και δεν ξέρω, να σε ρωτήσω αν τελικά αυτή η έκθεση είναι αναδρομική ή αν είναι μια σύσταση αυτού. Καλημέρα,
3: είναι,
2: Δημήτρη.
3: Καλημέρα. Είναι έργα που συνεχίζονται και επομένως δεν μπορείς να πεις ότι είναι αναδρομική.
2: Έτσι,
3: δηλαδή
2: έχω
3: κλείσει το κύκλο
2: ακριβώς
3: μου και κάνω μια ανασκευή και μια αναθεώρηση ή μια ανακεφαλαίωση. Στην πραγματικότητα είναι μια ευτυχισμένη πρόσκληση, καθόλου δύσκολα, πολύ τιμητική. Αυτό που λέει ο Δημήτρης δέχτηκε. Σιγά, είναι δώρο. Είναι δώρο να σου προτείνουν σήμερα σε μια πραγματικότητα η οποία σε ξεπερνάει. Είναι δώρο. Εγώ τουλάχιστον, το είπα και χθες, έχω πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση, οργανωμένη αυτοεκτίμηση, οργανωμένα χαμηλή αυτοεκτίμηση, δηλαδή αναμετρώμε μαζί της, δεν το έχω λύσει από τα παιδικά μου χρόνια, ξέρω ότι με αυτό θα προχωρήσω και μέχρι με αυτό θα τελειώσω. Αλλά αυτό μου δίνει, με κάνει να επιμένω για να θέλω να διορθώσω πράγματα, θέλω λίγο χρόνο ακόμα, θέλω λίγο χρόνο να μου δοθεί για να διορθώσω τα πράγματα και γι' αυτό ακριβώς χρησιμοποιώ εναλλακτικά υλικά που έχουν μια αθωότητα στην πραγματικότητα. Mm. Αυτό που πετυχαίνεις με τα ακριλικά χρώματα, στα αυτά τα σπαρακτικά πορτρέτα που είναι, ας το πούμε, πορτρέτα που εκκινούν από τη λογοτεχνία, παραβατικοί ήρωες. Η λογοτεχνία δεν σχετίζεται με το καλό. Η λογοτεχνία είναι μια μεγάλη αναθεώρηση του κακού και εξυγίανση του κακού και μετασχηματισμός του κακού σε καλό, γιατί μέσα από το γλώσσα αυτό γίνεται. Αλλά από αυτού τους ερευόδεις, ας πούμε, ήρωες, στα in situ τοπία, στα τοπία επιτόπου, που είναι τα παστέλ, που δουλεύω, επειδή είναι ένα φορητό υλικό, τα παστέλ μπορούσα να τα χρησιμοποιήσω οπουδήποτε, δεν έχεις κουζίνα, σταματάς εδώ τη μηχανή, σ' αρέσει αυτό. Μέσα, αυτό που βλέπεις βέβαια δεν είναι αυτό που συμβαίνει εκεί, είναι αυτό που συμβαίνει εντός σου και μυγνύεται με αυτό που συμβαίνει εκεί ή αυτό που συμβαίνει εκεί, το πραγματικό, διεγείρει. Και επομένως κάθε φορά είναι μια ανακεφαλαίωση. Υπάρχουν μικρές αναδρομικές σε κάθε έργο. Μικρές αναδρομικές, αναστοχασμοί, ανακεφαλαιώσεις σε κάθε έργο και σε κάθε στάδιο του έργου. Και τα μεγαλύτερα τοπία που είναι ανακεφαλαιωτικά, ο Γιώργος θα το θυμάται, μπροστά, εμείς μεγαλώσαμε σε μια πόλη έρημη το χειμώνα, με μια παραλιακή ζώνη σιωπηλή. Στο βάθος υπήρχε το Σάμος, το καραβάκι, που σε συνέδε πάντα με την ελπίδα ότι με κάτι, κάπου υπάρχουν κι άλλοι σε αυτή τη μοναχική πόλη, πολύ φουρτουνιασμένη βόρεια. Και αυτή η μνήμη συνάντησε την Αίγινα και το βοριά της Αίγινας. Όχι το νότο, το βοριά της
2: είναι
3: Αίγινας.
2: Είναι το νησί το χειμώνα, το οποίο ξεχνάμε πολύ συχνά.
3: Όχι, εγώ αυτή ήταν η εικόνα, ότι μου συνάντησε αυτό που είχα. Δηλαδή έγινε μια καταπληκτική συνάντηση των τοπίων εδώ και των τοπίων της παλαιοχώρας, που είναι αγαπημένο. Αγαπημένος τόπος, δεν είναι μόνο τα αρχιτεκτονήματα, είναι όλη η τοπιακή οργάνωση. Με όλα αυτά προσπαθώ να τα καταφέρω και στα τοπία αυτά που δουλεύω από το εργαστήρι, τα που αντιγίστηκα, ας πούμε, ή τα ανακεφαλαιωτικά που είναι τα έργα, τα μπλε, με το μπλε βαθύ, με το φεγγάρι, είναι στην πραγματικότητα η προσωπική μου συμβολοποιία. Όταν ήμουν μικρός, κατέβαιναν τσακάλια, λύκοι, τα πλάθη.
2: Στη
3: Σάμο. Για να φάνε, γιατί πίναγαν. Εμείς μέναμε πίσω, ήταν χωράφια και βουνό. Και μπροστά ήταν η θάλασσα. Είναι μια σειρά σπιτιών πάρα πολύ μοναχικών. Αυτό το βράδυ μετέβαλε το πιο οικείο πράγμα που ήταν τα χωράφια, ήταν το παιχνίδι, ήταν η μπάλα, το μετέβαλε το βράδυ σε κάτι άλλο, σε ένα κίνδυνο. Υπήρχε ένα κινδυνώδες περιβάλλον, πολύ εφρόσινο για τα παιδικά μου χρόνια. Φαίνεται ότι αυτά έχουν αναβιώσει σε αυτά τα έργα τα θαλασσινά με τα φεγγάρια και με τις... Εν πάση περιπτώσει, είναι τα προσωπικά μου σύμβολα. Ο καθένας φτιάχνει τα δικά του σύμβολα. Και ο καθένας στέκεται μπροστά στα έργα με αφθάδια. Και εγώ αυτό σας καλώ. Μην είστε ευσεβείς. Πάρτε αυτό που, αν μπορεί να σας δώσει, πάρτε αυτό που θέλετε, αυτό που χρειάζεστε. Νομίζω ότι αυτή είναι η πιο υγιής σχέση με τη ζωγραφική και την τέχνη. Η ήριδα, όλο το στήσιμο, όλη η αρχιτεκτονική σύλληψη, να ακούτε, έχει ξανασυγκροτηθεί η έκθεση.
2: Είναι μια άλλη έκθεση.
3: Είναι μια άλλη έκθεση τρόπο, και, ναι. και το έκανε η ήριδα. Εγώ δεν ασχολήθηκα καθόλου, με άγχωνε και όλες ήμουν έξω.
1: Ναι. Παιδιά, συγγνώμη, δεν συνηθίζω και μάλιστα τον κύριο Μιλητή να τον διακόπτω, αλλά το επειδή το έζησα, το μεταφέρω σαν βιωματική εμπειρία. Δεν έμπαινε καθόλου μέσα.
3: Ναι.
1: Λέγοντάς μου ότι θέλει ένα ψυχρό βλέμμα, γιατί το ρώτησα. Θέλω, μου λέει, ένα ψυχρό βλέμμα, και αυτό το βλέμμα το ψυχρό τον έβαζε στη διαδικασία να το ξαναδεί και εκείνος, από ό,τι κατάλαβα. Και δεν έμπαινε καθόλου. Ναι. Ήθελε ακριβώς τη ματιά της ήριδας και τον τρόπο που η ήρης τα έβλεπε στο χώρο.
3: Ας πούμε τα τοπία. Ναι. Τα ξανασυνέθησε σαν ένα περιβάλλον. Ναι. Δεν είναι τα παστέλα, ας πούμε. Ναι. Τα χτίσε με περιβάλλον, με τα κενά τους, με τους ρυθμούς τους. Διαταράσσονται οι ρυθμοί, δεν είναι γραμμική, ας πούμε. Τέτοια. Είναι σύνθεση. Και με αυτόν τον τρόπο ξαναχτίζεται ένα έργο, ξαναχτίζεται, με τη φιλοδοξία να ξαναχτίσετε ένα βλέμμα. Και κυρίως να υπάρξουμε κάπως καλά και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που Κυριακή πρωί έρχεστε σε μια... εναλλακτική, ας πούμε, εκδήλωση έξω από την εθιμοτυπία, την Κυριακάτικη εθιμοτυπία που όλοι μας έχουμε απολαύσει στις Έλληνες.
2: Αυτό προσπάθησα ακριβώς να κάνω και σε ευχαριστώ. Στην Εθνική Βιβλιοθήκη υπήρχε μια διαφορετική παράταξη πραγμάτων. Υπήρχαν ενότητες που τις έβλεπες τη μία μετά την άλλη. Εδώ οι ενότητες αφενός συμπλέκονται, αφετέρου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Οπότε, επειδή θα ήθελα να πούμε δύο λόγια για τις ενότητες αυτές στον κόσμο και ειδικά να εξηγήσω κάποια πράγματα. Η έκθεση ξεκίνησε εδώ, όπως συχνά συμβαίνει, με ανάποδες αποφάσεις. Δηλαδή, δεν ξεκίνησε με το τι θα έβαζε εδώ, ξεκίνησε με το τι θα έβαζα πίσω. Είπα λοιπόν ότι πίσω, επειδή όταν στείνεις μία έκθεση σε ένα χώρο πολλές φορές και πολλές διαφορετικές εκθέσεις, το χώρο τον οικειοποιείσαι και καταλαβαίνεις και τι σου ζητάει. Εγώ λοιπόν ήξερα ότι πρέπει την ενότητα με τους λύκους και τη σελήνη να την ανακαλύψουμε στρίβοντας πίσω. Δεν μπορούσε να μας παίρνει από τα μούτρα με το που ερχόμασταν. Ήθελα αυτά τα μυστικά τοπία να είναι λίγο κρυμμένα. Όπως επίσης ήθελα λίγο κρυμμένοι να είναι οι παραβάτες που τους έφτιαξα μια χωριστή εσοχή. Οπότε ήταν περίπου δεδομένο για μένα ότι θα ξεκινούσαμε με τους αναγνώστες, που είναι οι οικοί του ζωγράφου. Θα μπορούσα να σας πει δύο λόγια για αυτούς. Θα περιφερθούμε σε δύο λεπτά.
3: Δεν
2: ξαναλέω. Καλά, θα κάτσει εδώ που είσαι, αλλά θα ρωτάμε τι. Λοιπόν, και άρα ουσιαστικά πρώτα υπάρχει απόφαση των τοπίων του μύθου. Μετά τα άλλα μεγάλα τοπία του εργαστηρίου απλώθηκαν εκεί. Ήρθαν εδώ, μετά γύρισα πίσω στο λόγο, δηλαδή ο λόγος είναι όσο επιτοπλίστων εδώ, στην πρώτη αίθουσα της Πινακοθήκης. Ξεκινάμε τους αναγνώστες που είναι οι συνοδοιπόροι του. Στρίβουμε και βλέπουμε τους παραβάτες, για τους οποίους θα μπορούσα να μας πει ο Δημήτρης δύο λόγια σε λίγο. Και υπάρχει μια άλλη ενότητα, αυτή που ανασυνέθεσα με τα επιτόπια, σπαράγματα αυτά, τα οποία συνομιλούν με τους αναγνώστες με πολλούς τρόπους, και υπάρχουν και οι δύο εξαιρετικές ενότητες μέσα στις βιτρίνες με τα σχέδια, τα οποία πλήθυναν εν όψη της έκθεσης που θα ερχόταν στην Αίγινα. Και τι θέλω να πω, η μία βιτρίνα εκεί λέγεται «Ο Λόγος» και είναι μικρά σχέδια λογοτεχνών και διανοουμένων κυρίως, τα οποία εικονοποιούνται, δηλαδή τρέπονται σε εικόνες αυτοί που που έχουν συντροφεύσει γράφοντας το εικαστικό έργο του Δημήτρη. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια σύγκληση που έχει πολύ ενδιαφέρον. Και η άλλη βιτρίνα εδώ την έχω ονομάσει «Ο λόγος και ο τόπος», γιατί είναι σχέδια μόνο της Έγινας. Και εκεί, θα συναντήσετε πολλές αγαπημένες σκιές, οι οποίες αποτελούν με πολλούς τρόπους και το δικό μας λόγο να υπάρξει αυτός ο τόπος. Έτσι. Οπότε, θα ήθελα να πούμε δύο λόγια για τους παραβάτες, γιατί είναι κάτι που πρέπει ο Δημήτρης να μας ξεκλειδώσει. Δύο στοιχεία για να, να καταλάβουν οι φίλοι μας τι είναι αυτές
3: άνθρωποι,
2: οι μορφές.
3: Άνθρωποι του εγκληματικού χώρου. Είναι άνθρωποι που γεννήθηκαν εντός του εγκλήματος και ένα επιμελημένο έγκλημα, δεν είναι όλοι στιγμιαίοι. Είναι άνθρωποι της μακροχρόνιας, έλογης, οργανωμένης παράβασης. Με πολύ μεγάλο σχέδιο, με φοβερά προβλήματα προσωπικά, κυρίως κακοποιημένοι από τους γονείς τους. Και με διέγειρε αυτό, ότι ποτέ δεν... σαν να είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας που θες να το κρύψεις. Το ανεπίσημο κομμάτι της κοινωνίας, ενώ στην πραγματικότητα η λογοτεχνία θεμελιώθηκε πάνω σε αυτούς. Το έργο αυτό είναι στην πραγματικότητα όλη η λογοτεχνία, αρχαία τραγωδία, όλα τα μεγάλα κείμενα έχουν σχέση με τη διαχείριση του κακού.
2: Όχι με το Ριγκό, οι πάντες, ο Παδιαμάτσι.
3: Και όχι μόνο η μαύρη λογοτεχνία, το νουάρ, ας πούμε, μυθιστόρημα. Όλοι στην πραγματικότητα, ο Παδιαμάτσι, η φόνη, ας πούμε, το συνεργιστικό, η νουβέλα. Στην πραγματικότητα έχεις να διαχειριστείς αυτό το οποίο θεωρείς αδιανόητο. Είσαι αυτός που το χειρίζεται, υποτίθεται, και στην πραγματικότητα σε δεσμεύει και προσπαθείς να αναμετρηθείς και με θεολογικούς όρους, με το κακό που υποστασιοποίησαν. Με αυτή την έννοια θεωρώ ότι σχετίζονται με την λογοτεχνία, με την ανάγνωση, με αυτόν τον κόσμο, ας πούμε, τον κόσμο των διανοωμένων και των λογοτεχνών, ως πρωταγωνιστές τους. Ως αυτοί που τους ενέπνευσαν, ως αυτοί που υποστασιοποίησαν το μυθιστόρημα. Δεν το έγραψαν το μυθιστόρημα, αλλά το υποστασιοποίησαν. Το έκαναν δυνατό να έρθει στην επιφάνεια από ένα ταλαντούχο λογοτέχνη, από το Χάμετ, αδικημένη περίπτωση. το Τσάντλερ, αδικημένες περιπτώσεις, παρκάραμε πίσω από έναν όρο. Είναι πολύ μεγάλοι Αμερικάνοι λογοτέχνες, πολύ κοντά στο Γκέρουαγκ, ας πούμε, μορφολογικά και αισθητικά. Κάπως έτσι.
2: Οπότε οι αναγνώστες που είναι οι οικοί του άνθρωποι με έναν τρόπο αναμετρώνται, κοιτιούνται, συνυπάρχουν, θα μπορούσα να πω, με τους παραβατικούς.
3: Και τους λογοτέχνες.
2: Και τους λογοτέχνες, ακριβώς, που όλο αυτό τελικά είναι ο κόσμος στον οποίο κινούμαστε και κολυμπάμε και δημιουργούμε. Εδώ είναι οι άνθρωποι της Έγινας. Μας συντροφεύουν μορφές λογοτεχνών και καλλιτεχνών που έζησαν και δημιουργήσαν στην Αίγινα ή που την επισκέπτονταν συχνά. Είναι ο Μόραλης βεβαίως, είναι ο Καπράλος, είναι ο Νικολάου, είναι ο Καλμούχος, είναι ο Καζαντζάκης, είναι η Ζορσαρή, είναι ο Εγκονόπουλος, είναι ο Ηλίτης, ναι, υπάρχουν επάνω γραμμένα τα ονόματά τους, οπότε μπορείτε να τα δείτε όλα αυτά. Μου αρέσει πολύ αυτό που έχει γράψει ο Δημήτρης για το σχέδιο. Το σχέδιο γράφει με συμφιλίωνα με το γραπτό κείμενο, αφού μπορούσα να μην διαβάσω, αλλά να δω τα υπογραφικά σχήματα και τις διατάξεις του, σαν πειθαρχημένας μήνυ. Σιγά σιγά με το πέρασμα του χρόνου, τα σχέδια, οι σχέσεις, τα μολύβια διαφυρώνουν τις δύο περιοχές, το λόγο και τον τόπο δηλαδή.
3: Και την εικαστικότητα του ζωγράφου. Παλιούς, δεν σας αφορά γιατί δεν το ζήσατε, αλλά θυμάστε τα βιβλία μας ότι ήταν πάρα πολύ φτωχά. Ήταν μαυρόασπρα, με ελάχιστες εικόνες, κειμενοκεντρικά βιβλία. Θυμάστε το Φασίολο, 26 σελίδες το... το θυμάστε. Λοιπόν, το οποίο ήταν, για να σε βάλει μέσα, είχε 26 σελίδες με μία εικόνα, ο Φασίολος, δηλαδή του Φασόλη, το οποίο υποτίθεται ότι ήταν ο πιλότος για να καταλάβεις όλη την συγκρότηση, ας πούμε, της φυτολογίας.
2: Ακριβώς.
3: Μεθοδολογικά, δηλαδή, αν πεις εφιαλτική επινόηση για ένα παιδί 13 χρονών που είναι στα ντουζένια του, ο οποίος θέλει να βγει έξω, να παίξει μπάλα, θέλει να ερωτευτεί, θέλει... και ξαφνικά τον βάζεις 26 σε αυτή την έρημο. Αυτός ο καημός λοιπόν της φτωχής εικονογράφησης με ενέπνευσε πολύ στα σχέδια.
2: Αρμολογήθηκε ουσιαστικά αυτή η ενότητα, δίνοντας την ενότητα λίγο να περπατήσει μέσα της. Αυτή ήταν η ιδέα. Αυτά, για όποιους δεν ήταν πριν, είναι τα επιτόπια σχέδια που γίνονται με το Ράδο Παστέλ, που λέει και ο Δημήτρης είναι λίγο καμιά φορά περιφρονημένο υλικό, το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον στη δυνατότητα. Και είναι τα έργα αυτά που έχουν εικόνες οι οποίες αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ που το κάνω αυτό με φωτογραφίζω για να σκέφτομαι, δεν δηλώνω φωτογράφος, αν και μου αρέσει πολύ να φωτογραφίζω. Το γεγονός ότι περνάς από το ίδιο σημείο την επόμενη μέρα και είναι αλλιώς.
3: Και την επόμενη ώρα.
2: Και την επόμενη ώρα και είναι αλλιώς, ακριβώς. Και το επόμενο τέταρτο και είναι αλλιώς. Και η σκιά του είναι αλλιώς και η φόρμα του είναι αλλιώς. Και το χορταράκι δίπλα του είναι αλλιώς. Και εσύ είσαι εκεί και είσαι ο ίδιος και δεν είσαι. Όλο αυτό το πράγμα είναι ένα αποτύπωμα που φτερουγίζει έτσι με έναν πάρα πολύ όμορφο τρόπο και είναι εδώ. Με ρώτησε κάποιος χθες, Δημήτρη, τι θα πει Πιτιοκάμπης.
3: Πιτιοκάμπης
2: που είναι το έργο που έχω βάλει, ολιστής, αν καταλαβαίνετε, είναι, είναι ο κεντρικός μου άξονας.
3: Ναι. Αυτός που λύγιζε τα πηδία και τους έσκιζε, ήταν ένας, ο Σίμης ο Πιτιοκάμπης από τη μυθολογία. Αλλά επειδή είναι αυτό το, έχει ένα, ο κορμός έχει αυτή την πλοκή,
2: και εγώ το διάλεξα ως κεντρικό έργο για να ουσιαστικά συγκρατήσει τη σύνθεση. Τελειώνει ο λόγος και συμπληρώνει την ενότητα τη μέσα. Και εδώ έχουμε όλους αυτούς που είναι οι σύντροφοι και συνομιλητές του ζωγράφου που δεν συνδέονται με την Έγινα και είναι και άνθρωποι διαφορετικών εποχών. Βλέπω την Πινελόπη Δέλτα, βλέπω τον Καραγάτσι, βλέπω τον Παπαδιαμάντη, έτσι. Είναι διάφοροι πολύ αγαπημένοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι συμπαρόντες, δεν γίνεται να μην είναι.
3: Μεγάλωσα σε μια αγροτική περιοχή που ακόμα δεν είχε εκμηχανιστεί, δεκαετία του 70 λέω.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Ακόμα οι καραγωγείς.
0: Η ώρα είναι.
3: Εδώ στην Αγροτική διατηρείται ακόμα. Αλλά με ψυχαγωγικούς όρους και όχι μεταφορικούς.
2: Ναι.
3: Αυτή η εικόνα είναι πολύ ισχυρή. Δηλαδή και τα σχήματα του αλόγου και κυρίως οι συμπεριφορές. Ότι υπήρχε μια σκληρότητα απέναντί τους. Έκλειναν το βίο τους, δούλευαν όλα τα χρόνια και όταν κουτσένονταν ή γυρνούσαν μπορούσαν να τα εκτελέσουν ή να τα δώσουν στους Ιταλούς για να τα πάρουν για κονσέρβες. Και αυτοί οι σκληροί, ήταν και προς αυτούς τους σκληροί άνθρωποι αυτοί. Δεν λυπούνταν τον εαυτό τους, δούλευαν πάρα πολύ. Αυτό το ζώο λοιπόν δεν είναι ένα ζώο ζωοφιλίας, αστικό δηλαδή, μέσα από το αστικό βλέμμα. Είναι ένα ζώο που έχτισε την οικονομία, την τοπική οικονομία που εγώ τουλάχιστον έζησα και με ακολουθεί σε πολλά έργα και σε πολλές φάσεις της ζωής μου.
2: Εγώ θέλω να πω στο σημείο αυτό ότι μπορεί εγώ να έστησα την έκθεση και να έφτιαξα αυτή την αφήγηση, όμως τα έργα τα διαλέξαμε με τον Δημήτρη, διάλεξε μόνος του. Οπότε εγώ είχα να στήσω ένα αφήγημα, όπως το ένιωσα, με τα έργα που ο Δημήτρης μόνος του... Που, όχι, γιατί κοιτάξτε, μου είπες τι είσαι μόνη σου, αυτό που διάλεξα εγώ να φέρω. Οπότε ουσιαστικά ήδη, αναγκαστικά στο στήσιμο αυτό βλέπετε ήδη τη δική μου ερμηνεία. Είναι δεδομένο ότι δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Πολύ ωραία, έκθεση άρχισε την Έγινα. 350 έργα στον Ιάρχο. Εδώ φέραμε πάνω από 60, είναι τα σχέδια. Ας διαλέξουμε τι θέλουμε. Δεν έγινε έτσι. Ο Δημήτρης, θέλω να πω, εγώ όμως όφιλα να σεβαστώ το γεγονός ότι εκείνος ξαφνικά έφερε ένα έργο εντελώς χωριστό και μονάκριβο που είναι αυτό. Τι θα το έκανα αυτό το έργο, έπρεπε κάπως να το χειριστώ και να ενώνει πράγματα. Ενώ ότι αυτό ήταν. Του είχα πει ότι έχουμε τις δύο βιτρίνες και θέλω να έχω τα σχέδια μέσα. Και αυτός φρόντισε με εξαιρετικό αποτέλεσμα να προσθέσει. Δηλαδή το τελευταίο έργο τελείωσε χθες το πρωί. Ήρθε ένα μισοτελειωμένο και ήρθε μέσα. Αλλά θέλω να πω.
3: Για λόγους της ηδαιμονίας. Ήταν 13 τα σχέδια και ήθελα να προσθέσω. Σαν τον Τερζάκη.
2: Τον Τερζάκη. Αλλά υπήρχε όμως αυτή. Οπότε θέλω να πω. Ναι. Και. Αυτά τα έργα που επέλεξα να μπουν εδώ και όχι στους αναγνώστες δίπλα, επίσης για μένα ήταν γεφύρωμα αυτής της περιήγησης που κάνουμε, γιατί θεωρώ ότι είναι δύο έργα που μπαίνουν μέσα στον τόπο εντελώς. Άρα τα χειρίστηκα όχι σαν αναγνώστες, αλλά σαν πρόσωπα μέσα στον τόπο. Και ύστερα εδώ έχουμε τον τόπο με έναν τρόπο του μετά. Ο τόπος, έτσι όπως ξεδιπλώνεται μέσα στο εργαστήριο, είναι αυτά τα μεγαλύτερα έργα, είπαμε τα μικρότερα λαδοπαστέλ, είναι τα έργα που γίνονται με τη μηχανή και στο δρόμο. Αυτά είναι τα έργα του εργαστηρίου, που άρα είναι έργα τα οποία αποτυπώνουν αυτό περίπου που βλέπει ο ζωγράφος on στο εργαστήριο. Και εκεί μου μίλησε, και είναι και γραμμένα αυτά που να διαβάσετε τώρα, μια άλλη στιγμή που θα έρθετε, για μία τριλογία ουσιαστικά, η οποία ξεκινάει από μία προσπάθεια επιμοιράσματος του έργου και έχοντας και απέναντί του ένα συγκεκριμένο κτίριο. Είναι αυτό που βλέπει, άρα αυτό που καλείται να χειριστεί. Τι είναι αυτό το κτίριο, Δημήτρη?
3: Είναι μια μοναχική διπλοκατοικία της δεκαετίας του 50, πάρα πολύ πλούσια οπτικά, γιατί περνάνε τα χρόνια και εσύ αποθέτεις πάνω σου τα σωρεύματά σου. Δεν είναι το κτίριο, είσαι εσύ. Ξαναγεωγραφείσαι και κάθε φορά που πας, λες έχω λιγότερο χρόνο. Αυτό είναι στην πραγματικότητα. Έχω λιγότερο χρόνο. Και πρέπει αυτόν να τον χτίσω, δηλαδή να χτιστώ εντός του, μήπως μπορέσω και πάρω μια αναβολή. Είναι αυτή η οριστική αναβολή που όλοι θέλουμε.
2: Αυτό περίπου έτσι. Αυτό όμως είναι και το κοιτάς και τώρα θα σου πω κάτι που δεν σου είπα όταν διάβασα αυτά τα σχόλια για αυτό το κτίριο, το οποίο είναι εκεί, θέλεις δεν θέλεις, είναι εκεί στο εργαστήριο. Έχω κι εγώ ένα τέτοιο κτίριο στη ζωή μου, λοιπόν, που είναι στην Αθήνα, στο αδιέξοδο που μένουμε, στη Σούτσου, στην πλατεία Μαβίλη, που είναι όλο πολυκατοικίες. Υπάρχει ακόμα στη γωνία το κτίριο το οποίο βλέπω εγώ από τη βεράντα μου. Το κτίριο το οποίο βλέπω στο αριστερό μου χέρι, όπως τρίβω στο αδιέξοδο για να παρκάρω στην πιλωτή μου. Είναι μία τριπλοκατοικία, παλαιά, με ένα πανοσύκομο που παραμένει όμως γοητευτικό και ένα κήπο που έχει μείνει άθικτος, στη μέση του κέντρου της Αθήνας. Είναι ένα κτίριο το οποίο με υποδέχθηκε το 1994, όταν μπήκαμε στο δικό μας διαμέρισμα. Έμαθα ότι οι 2-3 πολυκατοικίες γύρω-γύρω ανήκουν ουσιαστικά σε ξαδέλφια, σε αυτά, γιατί είχαν όλα αυτά τα οικόπεδα.
3: Τα αδερφομύρια που
2: λέγονται. Ακριβώς οι κάτοχοι αυτού του κτηρίου. Παραμένουν ακόμα 2 υπέργυρες αδελφές με τα νοικοκυριά τους, τους 2 ορόφους. Κάποια νέα παιδιά στο ισόγειο που είναι της Τρίτης, που μένουν στο εξωτερικό, που έρχονται και με ένα βανάκι. Και εμείς κοιτάμε σε αυτόν τον κήπο. Έχουν περάσει 32 χρόνια. Το σπίτι. Έχουν φύγει 2 σκυλάκια που τα ζήσαμε και δεν υπάρχουν πια. Εμείς είμαστε εκεί. Τα παιδιά μου, όταν μικρά, τα καλούσαν καμιά φορά να μπουν σε αυτόν τον κήπο και θέλαν πολύ να παίξουν εκεί, όταν ήταν τα παιδάκια του νοικοκυριού, του σπιτιού. Φύγαν τα παιδιά μου, εμείς μεγαλώσαμε, το σπίτι είναι εκεί και το ξαναέβλεπα με τρομερή ένταση και έγραψα πράγματα με αφορμή αυτό μέσα στον εγκλεισμό. Γιατί το σπίτι ζωντάνεψε. Είχαμε δίπλα και ένα οικόπεδο το οποίο χρησιμοποιούσαν η Ευρωκλινική και το Οφθαλμιατρικό Κέντρο μισθώνοντάς το. Ένα οικόπεδο που ανήκει σε κάποιο ίδρυμα, το οποίο όμως ήταν χώμα. Μέσα στον κορονοϊό βγαίναμε εκεί και κάναμε βόλτες. Ήταν ένας κήπος. Αυτό μετά όμως τσιμεντοποιήθηκε. Έχει παραμείνει ευτυχώς πάρκινγκ, δηλαδή δεν έχει κλείσει τη θέα προς την το Παστέρ, που είναι και αυτό ένας κήπος, αλλά είναι τσιμέντο με μπάρες και τα λοιπά. Δηλαδή φύγαν τα σαλιγκαρά και οι πασχαλίτσες, τα πουλιά, από όλα αυτά. Αυτό είναι τέλος πάντων η δική μου μυθολογία κάθε μέρα. Και όταν είδα τα έργα αυτά με αφορμή αυτό το σπίτι που μένει πάντα εκεί, χαμογέλασα, γιατί έχω και εγώ το δικό μου τέτοιο σπίτι, το για το οποίο έχω φανταστεί πάρα πολλά πράγματα. Ακριβώς. Και έτσι λοιπόν αυτή η περιήγηση στο λόγο και στον τόπο κλείνει με αυτούς τους άλλους τόπους, τους υπέροχους. Αυτά τα έργα είδα να με παίρνουν από τα μούτρα πραγματικά, δηλαδή μου κόψαν την ανάσα και μετά έπρεπε να περάσει λίγη ώρα για να ασχοληθώ με τις σημειώσεις του Δημήτρη από τον Ημιτό κτλ. Εδώ ουσιαστικά σε περιμένω να τα ανακαλύψεις, κλείνουν τον τόπο με έναν τρόπο εντυπωσιακό, μυστηριώδη, ερευώδη και ταυτόχρονα είναι η αφετηρία γιατί σίγουρα είναι από μινάρια και ενσωματώσεις περιπλανήσεων μιας παιδικής ηλικίας, αυτά που ήδη ακούσατε να λέει ο Δημήτρης, οι λύκοι που κατέβαιναν κτλ. Και είναι όλα εμείς αυτό και είναι όλα ο Δημήτρης με έναν τρόπο που όπως πολύ σωστά είπε στην αρχή, το ρώτησα πιο πολύ για να λάβω την απάντηση φυσικά γιατί το ξέρω, δεν είναι μια αναδρομική έκθεση, είναι μια έκθεση ενός προσωπικού αφηγήματος που είναι τα θέλω, τα βλέπω, τα αισθάνομαι, τα επιχειρώ ενός ζωγράφου και διανοούμενου που μας έχει κάνει μεγάλη χαρά που τον έχουμε εδώ. Εδώ θα βάλω μια τελεία.
3: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και όποιος θέλει να μιλήσει.
3: Ναι.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Επικαιροποιήθηκαν τα κριτήρια για τις μειώσεις και απαλλαγές από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινα στη συνεδρίασή του στις 26 Αυγούστου 2026 ενέκρινε ομόφωνα επί 13 ψηφισάντων μελών την απόφαση 67 του 2026 με την οποία επανακαθορίζονται οι ειδικές κοινωνικές κατηγορίες και τα εισοδηματικά και λοιπά κριτήρια για την ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο του Δήμου. Η προηγούμενη απόφαση που είχε ληφθεί το 2019 προέβλεπε μειώσεις στα δημοτικά τέλη για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως άτομα με αναπηρία, άπορους, πολυτέκνους, τρίτεκνους και μονογονεϊκές οικογένειες. Σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας, κρίθηκε αναγκαία επικαιροποίησή της καθώς είχε παρέλθει διάστημα αρκετών ετών και κρίθηκε ότι τα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα απαιτούν προσαρμογή των κριτηρίων. Πλήρης απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη. Με βάση την απόφαση, πλήρη απαλλαγή σε ποσοστό 100% για την κύρια κατοικία τους μπορούν να δικαιούνται οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, οι μακροχρόνια άνεργοι με διάρκεια ανεργίας άνω των 12 μηνών και οικογενειακό εισόδημα έως 9.000 ευρώ με συγχωρείτε. Τα άτομα με αναπηρία ποσοστού 80% και άνω, ανεξαρτήτως εισοδήματος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν εργάζονται. Μείωση 50%. Μείωση κατά 50% των δημοτικών τελών προβλέπεται για άτομα με αναπηρία 67% έως 79% με οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Μονογονεϊκές οικογένειες με εισόδημα έως 22.000 ευρώ με προσάυξηση 3.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του ενός. Τρίτεκνες οικογένειες με εισόδημα έως 35.000 ευρώ. Πολύτεκνες οικογένειες με εισόδημα έως 38.000 ευρώ με προσάυξηση 3.000 ευρώ για συνταξιούχους που λαμβάνουν ΕΚΑΣ ή έχουν ετήσιο εισόδημα έως 12.000 ευρώ. Τι θεωρείται εισόδημα? Ως εισόδημα λαμβάνεται υπόψη το συνολικό οικογενειακό εισόδημα όπως αυτό προκύπτει από το τελευταίο καθαριστικό σημείωμα της ΑΑΔΕ. Δεν συνυπολογίζονται σύμφωνα με την απόφαση αφορολόγητα κοινωνικά επιδόματα όπως επιδόματα αναπηρίας και παιδιού, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, επίδομα ανεργίας και επίδομα στέγασης. Η απαλλαγή ή η μείωση αφορά αποκλειστικά την κύρια κατοικία, είτε αυτή είναι ιδιόκτητη είτε μισθωμένη. Προβλέπεται επίσης δυνατότητα χρήσης του Ε9 συγγενικού προσώπου πρώτου βαθμού όταν η κατοικία αποτελεί κοινή κατοικία με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης περί κοινής διαμονής. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο? Απαιτείται να μην υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο εκτός εάν αυτές έχουν ρυθμιστεί. Παράλληλα, δικαιούχοι υποχρεούνται σε αιτήσια επικαιροποίηση των δικαιολογητικών ή στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ότι δεν έχει μεταβληθεί κάποιο από τα στοιχεία που είχαν υποβληθεί. Η υπηρεσία του Δήμου διατηρεί επίσης το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται η αίτηση του ενδιαφερόμενου, αντίγραφο ταυτότητας ή άδειας διαμονής, το τελευταίο εκαθαριστικό, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, Ε9 ή μισθωτήριο της κύριας κατοικίας και το τελευταίο απόκομα λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος. Ανάλογα με την περίπτωση απαιτούνται ακόμη απόφαση ΚΕΠΑ, βεβαίως ανεργίας, απόφαση ΟΠΕΚΑ ή υπεύθυνη δήλωση περί κοινής διαμονής, όπως είπαμε προηγουμένως. Στην αρχική εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας αναφερόταν ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων η 31η Μαρτίου κάθε έτους μαζί με την υποχρέωση ετήσιας επικαιροποίησης των δικαιολογητικών. Η συγκεκριμένη προθεσμία δεν επαναλαμβάνεται στο διατακτικό της τελικής απόφασης που περιλαμβάνεται στο έγγραφο. Ο Δήμος προβλέπει ότι η απώλεια εσόδων από την εφαρμογή των μειώσεων και απαλλαγών θα καλυφθεί από την αύξηση των εσόδων που προκύπτει από τις διορθώσεις των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων, καθώς και από τον εξορθολογισμό των δαπανών καθαριότητας και φωτισμού. Με την απόφαση 67 του 2026, ο Δήμος Έγινας επικαιροποιεί έτσι το πλαίσιο του κοινωνικού τιμολογίου, καθορίζοντας συγκεκριμένες εισοδηματικές και κοινωνικές προϋποθέσεις για την ελάβρωση νοικοκυριών και πολιτών που ανήκουν στις προβλεπόμενες κατηγορίες.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Ο καιρός την έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Αξιότιμοι κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, αξιότιμοι εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκδήλωση εκ μέρους του Εξοραϊστικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίων Σωμάτων και Κοντού και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Ο σημερινός μας καλεσμένος και ομιλητής, πατέρας Λίβιος, θα μας παρουσιάσει το βιβλίο του με τίτλο «Γιατί φοβόμαστε τη χαρά και νιώθουμε ένοχοι μπροστά στην ευτυχία», αναλύοντας ανησυχίες και προβληματισμούς που σίγουρα έχουν απασχολήσει όλους μας. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας παρουσιάσω ένα σύντομο βιογραφικό του για να τον γνωρίσουμε. Ο πρωτοπρεσβύτερος Χαραλάμπος Παπαδόπουλος, ευρύτερα γνωστός ως πατέρας Λίβιος, γεννήθηκε το 1975 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η πορεία του συνδέει την εκκλησιαστική διακονία με τη θεολογική αναζήτηση, τη συγγραφή και έναν ιδιαίτερο άμεσο διάλογο με τις αγωνίες του σύγχρονου ανθρώπου. Στη βιογραφική του διαδρομή αναφέρεται φοίτηση στην Ιερατική Σχολή Τίνου, στην Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης και στη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών παρακολούθησε εκπαιδευτικό πρόγραμμα Certificate in Coaching, AC Accredited και έλαβε επιστοποίηση Life Coach. Στο συγγραφικό και ομιλητικό του έργο συναντώνται η Ορθόδοξη Χριστιανική Πνευματικότητα, η Πνευματική Αυτογνωσία και Θεραπεία, καθώς και προβληματισμοί γύρω από τη σύγχρονη ψυχοθεραπευτική προσέγγιση και την προσωπική ανάπτυξη. Σήμερα ζει στην Νότια Κρήτη, στον πύργο Μονοφατσίου και διακονεί ως εφημέριος στην Ενωρία Αγίας Ειρήνης Πύργου, η οποία ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Γορτινής και Αρκαδίας. Είναι έγγαμος και πατέρας τριών παιδιών. Ο πάτερ Λίβιος έχει αναπτύξει σημαντική συγγραφική παρουσία. Βιογραφικές πηγές των τελευταίων ετών αναφέρουν 12 αυτοτελή βιβλία, ενώ βιβλιογραφικοί κατάλογοι εμφανίζουν και νεότερους τίτλους. Έργα και ομιλίες του έχουν μεταφραστεί μεταξύ άλλων στα ρωσικά, ρουμανικά, βουλγαρικά και γεωργιανά. Βιβλία του έχουν κυκλοφορήσει από εκδοτικούς οίκους, όπως οι εκδόσεις Αρμός και οι εκδόσεις Ψυχογιός. Ανάμεσα στους γνωστότερους τίτλους του συγκαταλέγονται «Ο Κινέζος, ο Θεός και η Μοναξιά», «Όλα είναι δρόμος», «Κάθε τίτλος μια αρχή», «Η ενοχή της χαράς», «Ένας Θεός που έπαιζε κρυφτό», «Ζωή δίχως συνταγές», «Εμπιστοσύνη, ελευθερία από την ανάγκη να ελέγχεις τα πάντα», «Θαύματα φτιαγμένα από τραύματα» και ο νεότερος τίτλος «Γιατί φοβόμαστε τη χαρά και νιώθουμε ένοχοι μπροστά στην ευτυχία». Έχει επίσης συμμετάσχει με κείμενά του σε συλλογικούς τόμους. Το συγγραφικό του έργο είναι πλούσιο και ιδιαίτερα αγαπητό στο αναγνωστικό κοινό. Στα βιβλία και στις ομιλίες του επιχειρεί να συναντήσει τις πραγματικές αγωνίες του ανθρώπου. Τον φόβο, την ενοχή, τη μοναξιά, το τραύμα, την ανάγκη για αποδοχή, τη χαρά, την ελπίδα και την εμπιστοσύνη. Ο λόγος του αντλεί από την ορθόδοξη πνευματική παράδοση, ενώ ταυτόχρονα συνομιλεί με τη σύγχρονη εμπειρία της ψυχολογίας και της αυτογνωσίας. Ιδιαίτερο μέρος της δημόσιας παρουσίας του αποτέλεσε και η αξιοποίηση του διαδικτύου και του blogging. Μέσα από κείμενα, άρθρα και ομιλίες, καλλιέργησε ένα λόγο προσιτό, προσωπικό και βιωματικό, με επίκεντρο τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, τον εαυτό του και τον άλλο, καθώς και θέματα φόβου, ενοχής, τραύματος, χαράς, εμπιστοσύνης και εσωτερικής μεταμόρφωσης. Πέρα όμως από τίτλους, σπουδές και βιβλία, εκείνο που χαρακτηρίζει τη δημόσια παρουσία του είναι η προσπάθεια να μιλήσει για το Θεό όχι ως μια αφηγημένη ιδέα, αλλά μέσα από τις πληγές, τις αναζητήσεις, τις πτώσεις και τις ελπίδες του καθημερινού ανθρώπου. Με αυτές τις λίγες σκέψεις, τον καλωσορίζουμε με αγάπη και χαρά και το παραχωρούμε το λόγο.
2: Δοξάζω τον Θεό που μου δίνει τη δυνατότητα και μου χαρίζει αυτό το δώρο σήμερα να βρίσκομαι στο όμορφο και ευλογημένο νησί σας. Στο μέρος σας, στον τόπο σας, είναι η τρίτη ή τέταρτη φορά που έρχομαι. Έχω έρθει άλλες φορές ως προσκυνητής. Έχω έρθει ακόμη μία φορά, νομίζω, προσκεκλημένος Ιεράς Μητροπόλεως για να μιλήσω τότε στη σχολή γονέων, αν δεν κάνω λάθος, Μητροπόλεως. Και σήμερα ξανά μου δίνεται αυτή η δυνατότητα και ευχαριστώ τον Θεό πραγματικά, ο οποίος με αξιώνει να βρίσκομαι εδώ πέρα. Βέβαια, πρέπει να ευχαριστήσω και τον σεβασμιότητα του Μητροπολίτη σας, ο οποίος με πολύ χαρά έτσι άκουσε και δέχτηκε την ιδέα, την πρόταση να βρίσκομαι ανάμεσά σας και έδωσε την ευλογία και την ευχή του ώστε να είμαι εδώ σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους πατέρες οι οποίοι είναι σήμερα εδώ πέρα και όλους εσάς, ο καθένας που άφησε τη δουλειά του, το χρόνο του και ήρθε σήμερα εδώ για να μοιραστούμε έτσι κάποιες σκέψεις και κάποιους προβληματισμούς. Τώρα καλά έκανε, κακά θα το δείξει η εκταφή αργότερα. Αλλά πιστεύω με τη χάρη του Θεού καλά να ήταν τα πάντα πράγματα και έτσι να συμπροβληματιστούμε γόνιμα, όμορφα και ευλογημένα. Σαφέστατα πρέπει να ευχαριστήσω και τους ανθρώπους οι οποίοι πάσχισαν για να πραγματοθεί αυτή εδώ η συνάντηση. Πρέπει πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τη Βαρβάρα την Καρπουζά. Πού είσαι Βαρβάρα, εδώ είσαι. Η οποία είχε έτσι την ιδέα και το πάθος, το μεράκι να σώνει και καλά να με φέρει εδώ σε μία ομιλία και έτσι προσπάθησε, έψαξε, βλέπουμε κανείς αν θέλει ένας άνθρωπος και ονειρεύεται κάτι και το θέλει πολύ, ακόμη και ένα άτομο, ο Θεός το ευλογεί, το χαριτών και αυτό φέρνει αποτέλεσμα. Και έτσι βρήκε την καλή διάθεση του συλλόγου μας, να το πω και σωστά μην τον κάνω λάθος, Πολιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος λοιπόν Αγίων Ασωμάτων και Κοντού, καλά το είπα, έτσι, ο οποίος άκουσε το αίτημα αυτό της Βαρβάρας και το αγκάλιασε και λέει ναι θα το πραγματοποιήσουμε. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ του Σύλλογο όλο που είναι και εδώ τα μέλη του, ο πρόεδρος απουσιάζει δηλαδή, γιατί έχει κάποια δουλειά, αλλά όλα τα άλλα μέλη είναι εδώ και απόψε έτσι θα κουβεντιάσουμε, θα αφήσουμε και στο τέλος λίγη μερικά λεπτά για να γίνουν κάποιες ερωτήσεις που μπορεί να έχετε, κάποιες απορίες, κάποιες τοποθετήσεις. Το θέμα το οποίο αναγγείλαμε έχει σχέση άμεση με το τελευταίο βιβλίο μου. Έτσι, το τελευταίο βέβαια μέχρι τον Νοέμβριο, γιατί τον Νοέμβριο θα βγαίνει καινούριο, αλλά τέλος πάντων είναι το τελευταίο βιβλίο αυτής της χρονιάς και ένα θέμα το οποίο το είχα διαπραγματευτεί και παλαιότερα, δηλαδή είναι μερικά θέματα, ξέρετε, ένας συγγραφέας, ένας ομιλητής έχει κάποια θέματα στα οποία εμένει. Θα δείτε πάντοτε ότι όλοι οι συγγραφείς έχουν μία αιμονή με μερικά θέματα. Εμένα η αιμονή αυτή, η συγγραφική, ας πούμε, αυτή είναι το τραύμα, τα πάθη. Πώς μεταμορφώνεται το τραύμα, τι σημαίνει χαρά, τι σημαίνει ευτυχία στη ζωή. Είναι θέματα που ξανά και ξανά προσθέτω και ξανά ανασκευάζω και προσπαθώ να δω από άλλες οπτικές γωνίες, από άλλες πλευρές, μεριές, να το κατανοήσω καλύτερα. Η προσευχή, τι σημαίνει να προσεύχεσαι, αλλά η προσευχή όχι αυτή η δυνατή, η προσευχή πάντα η καταξιωμένη, αυτή που τέλος πάντων πάντοτε βρίσκει και συναντά το θαύμα, αλλά η προσευχή του σύγχρονου ανθρώπου που είναι πολύ ραγισμένη, η πίστη η οποία είναι πολύ αβέβαιη του σύγχρονου ανθρώπου, είναι μια προσευχή η οποία είναι περισσότερο κραυγή του ανθρώπου με πολύ πόνο μέσα του και όλα αυτά τα θέματα στα οποία εγώ αναλύσκομαι, έτσι. Οπότε το τελευταίο βιβλίο ήταν η συνέχεια του πρώτου, αν θυμάστε, είχα βγάλει στον Αρμό ένα βιβλίο που λεγόταν «Η Ενοχή της Χαράς». «Η Ενοχή της Χαράς». Τώρα αυτό είναι το δεύτερο βιβλίο που έβγαλα πάνω στη χαρά, το οποίο έχω προσθέσει σκέψεις και προβληματισμούς για ποιο λόγο ο άνθρωπος φοβάται τη χαρά, γιατί δηλαδή πολλές φορές φοβόμαστε να χαρούμε, τι είναι αυτό που μας φοβίζει και ούτω καθεξής. Η σημερινή ομιλία μας δώσαμε ένα τίτλο, στη σημερινή ομιλία μας και είπαμε φόβος, χαρά, ελπίδα και στο τέλος η τόλμη να ζεις τη ζωή χωρίς βεβαιότητες. Οπότε εμείς ασχοληθούμε απόψε με αυτά, δηλαδή πρώτα θα δούμε τι είναι ο φόβος, τι είναι η χαρά, τι είναι η ελπίδα και στο τέλος θα δούμε πώς μπορούν όλα αυτά να γίνουν μια σύνθεση και πώς μπορούμε όλα αυτά ζώντας και μεταμορφώνοντάς τα να τα δούμε ως μια πίστη και δύναμη στο Θεό που μεταμορφώνει εμάς τους ίδιους απέναντι στη ζωή που δεν έχει βεβαιότητες. Έτσι. Εγώ έχω συνθέσει εδώ πέρα μερικές σκέψεις, θα τις διαβάσουμε μαζί και θα τις κουβεντιάσουμε, θα τις αναλύσουμε. Το πρώτο που θέλω να ξεκινήσουμε εισαγωγικά, κάνοντας την εισαγωγή μας, πριν πούμε για το φόβο ειδικότερα, να πούμε το εξής, ότι ο άνθρωπος είναι ένα όν το οποίο έχει συνείδηση του φόβου του, δηλαδή αναμετριέται καθημερινά με το φόβο του. Ο φόβος είναι ένα συνέστημα, δηλαδή είναι ένα βαθύ συνέστημα στον άνθρωπο που βλέπετε ούτε ο Χριστός το αρνήθηκε. Ο Χριστός το βίωσε, τον φόβο. Τον βλέπουμε να φοβάται στον κήπο της Γεστημανής, έτσι, δηλαδή να φοβάται επί του Σταυρού, στον κήπο της Γεστημανής μέσα να γίνεται κάθιδρος Μας λέει ο Ιωάννης εκεί ότι ο ιδρώτας του έγινε ως συνθρόβιο αίματος, να περνάει από αγωνία, να θέλει να μοιραστεί το φόβο του. Πήγε τρεις φορές και ξύπνησε τους μαθητές του. Τους λέει: μείνετε με θυμόν, μείνετε μαζί μου. Περίλυπος εστί η ψυχή μου. Έχω λύπη, είναι περίλυπη η ψυχή μου. Δηλαδή δεν αρνήθηκε το συναίσθημα ο Χριστός του ανθρώπου. Δεν το εξόρισε, δεν το απέφυγε, δεν το θεώρησε αμαρτία. Γιατί το υπογραμμίζουμε αυτό? Γιατί πολλές φορές στην σημερινή εποχή, μέσα στους θρησκευτικούς κύκλους, ενοχοποιείται πολλές φορές το συναίσθημα του ανθρώπου. Δηλαδή, πολλές φορές θα πούμε, ξέρεις κάτι, θα μας πούνε ότι έχουμε μία ασθένεια ή θα μάθουμε ένα περιστατικό δύσφορο, δύσκολο ας πούμε. Και θα πούμε ότι φοβήθηκα ή φοβάμαι. Και αμέσως ακούσουμε την απάντηση από την απέναντι πλευρά και πού είναι η πίστη σου. Αυτό θα μας πούνε. Πού είναι η πίστη, γιατί χάνεις την πίστη σου? Θα δούμε όμως ότι στην ορθόδοξη παράδοση η πίστη, μάλλον ο φόβος ή η αφιβολία δεν είναι άρνηση πίστεως. Αυτός που φοβάται δεν σημαίνει ότι δεν πιστεύει στο Θεό. Ο Χριστός και φοβάται και παραδίδεται στο θέλημα του Θεού. Και δηλώνει τα δάκρυά του και δοξάζει το Θεό και εμπιστεύεται και αφήνεται. Οι Άγιοι της Εκκλησίας έκλαψαν για φίλους που πέθαναν, ας πούμε. Αν θυμηθούμε τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, τι δάκρυα, τι πόνο καταγράφει στα ποίηματά του και στις εξομολογήσεις του για το θάνατο του Μέγα Βασιλείου, του επιστήδιου φίλου του, ας πούμε, που τον αγαπούσε πολύ.

0: θυμηθούμε τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, τι δάκρυα, τι πόνο καταγράφει στα ποίηματά του και στις εξομολογήσεις του για το θάνατο του Μέγα Βασιλείου, του επιστήθιου φίλου του, ας πούμε, που τον αγαπούσε πολύ. Ο ίδιος ο Χριστός δακρύζει ενώπιον του φίλου του, του θανάτου του φίλου του, του Λαζάρου. Και εμείς έχουμε μία ενοχοποίηση, ας πούμε, απέναντι στο συνέστημα, δηλαδή να μην κλάψουμε, να μην διερωτηθούμε, να μην πούμε γιατί. Αυτά νομίζω ότι σε κάποιον ο οποίος διαβάζει τη Βίβλο, την Αγία Γραφή και τους πατέρες της Εκκλησίας είναι λυμένα. Διότι ο ίδιος ο Χριστός έχει εξαγιάσει το γιατί επάνω στο Σταυρό, λέγοντας ο ίδιος ηλί λαμάσα βαχθανή, Θεέ μου, ηνατί με εγκατέλειπες, γιατί. Οπότε πώς εμείς δικάζουμε, καταδικάζουμε, αφορίζουμε, περιθωριοποιούμε, ενοχοποιούμε τη ζωή των ανθρώπων όταν τους λέμε «Μα γιατί, ας πούμε, φοβάσαι, μα πού είναι η πίστη σου, μα γιατί ρωτάς το Θεό, μα γιατί αφιβάλλεις». Έτσι. Οπότε θα λέγαμε λοιπόν ότι δεν φοβόμαστε οι άνθρωποι, δεν φοβόμαστε μόνο επειδή θα μας συμβεί κάτι κακό στη ζωή μας. Σκεφτόμαστε, έχουμε λογισμούς, κάνουμε σενάρια, ας πούμε, τα πιο πολλά σενάρια που κάνουμε είναι καταστροφικά. Δηλαδή υπάρχει καμία μάνα, ας πούμε, η οποία να βγει η κόρη της μία βόλτα, ο γιος της μία βόλτα, ας πούμε, ο άντρας, δεν ξέρω τι, και να κοιμηθεί το βράδυ και να σκεφτεί, παραδείγματος χάρη, τι ωραία που θα περνάει η κόρη μου τώρα εκεί που είναι. Τη φαντάζεται να γελάει, τη φαντάζεται, ας πούμε, στις φίλες να χαίρεται. Δεν νομίζω, φαντάζεται ότι τώρα θα με πάρουν τηλέφωνο που είναι σκοτώθηκε, τώρα θα με πάρουν τηλέφωνο που είναι τσακίστηκε, τώρα θα με πάρουν τηλέφωνο την πιάσανε μεθυσμένη, τώρα θα έρθει σπίτι και θα είναι μέσα στο μεθύς, δηλαδή όλα τα καταστροφικά. Υπάρχει καμία μάνα που να πέφτει στο κρεβάτι, και πατέρας, ας πούμε, έτσι, ο οποίος να πέφτει και να λέει τι ωραία περνάει το παιδί μου τώρα, θα περνάει υπέροχα. Κανείς δεν κάνει αυτό το λογισμό. Γιατί δεν τον κάνει αυτό το λογισμό? Γιατί ο άνθρωπος, ας πούμε, έχει ένα αρχαϊκό στοιχείο μέσα του, ένα πρωτόγονο στοιχείο μέσα του, που έχει να κάνει με το φόβο, δηλαδή την προστασία, αυτό είναι του εγωισμού, είναι του ναρκισισμού, η προστασία στο ενδεχόμενο που δεν μπορώ να ελέγξω. Δηλαδή έχει μέσα του ένα πρωτογονικό εγκέφαλο, ας πούμε, ο οποίος του υπενθυμίζει συνέχεια ότι πρέπει να είναι σε επιφυλακή για να αντέξει, να προβλέψει, να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο εκείνου που δεν μπορεί να ελέξει. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος δεν φοβάται απλά, αλλά φοβάται επειδή δεν μπορεί να ελέξει απόλυτα αυτό που μπορεί να συμβεί. Αυτός είναι ο φόβος του ανθρώπου. Δηλαδή τον τρομάζει η μεταβλητότητα της ζωής. Τον τρομάζει ότι δεν μπορεί να ελέγξει τα πάντα. Γι' αυτό και η ζωή μας όλη φεύγει στο άγχος. Ποιο είναι το άγχος το μεγαλύτερο? Ποια είναι η νεύρωση η μεγαλύτερη? Ποια είναι η δυσκολία η μεγαλύτερη της φιλαυτίας? Ότι θέλουμε να ελέγχουμε τα πάντα στη ζωή μας. Ότι θέλουμε όλα να είναι σε κουτάκια, τακτοποιημένα, απαντημένα, αριθμισμένα, να μην μας ξεφεύγει τίποτα, να τα ξέρουμε όλα, να τα γνωρίσουμε όλα, να έχουμε απαντήσει για όλα.
1: Η ώρα
0: όλη
1: είναι
0: η ζωή, αν το σκεφτείτε, σε αυτό το πράγμα φεύγει. Είτε είναι η σχέση με τον άντρα μου, είτε είναι η σχέση με τα παιδιά μου, είτε είναι η σχέση με τον εαυτό μου. Ο έλεγχος των πάντων, ο άνθρωπος τι δυσκολεύεται να κάνει? Και αυτό τον δυσκολεύει και να πιστέψει στο Θεό τι? Δεν μπορεί να αφαιθεί, δεν μπορεί να εμπιστευθεί. Δεν εμπιστεύεται εύκολα. Αυτό είναι η πίστη όμως. Η πίστη είναι το άφημα στο σχέδιο του Θεού. Το άφημα όχι στην κατανόηση του μυαλού μου, το άφημα στη σχέση με τον Θεό. Δηλαδή δεν θέλω, η πίστη δεν σημαίνει ότι καταλαβαίνω, σημαίνει αφήνουμε και εμπιστεύουμε. Όχι ότι καταλαβαίνω, εμείς όμως κάνουμε το αντίθετο. Θέλουμε ή δυνατόν, ας πούμε, να ελέγξουμε τα πάντα, έτσι, δηλαδή να είναι καλά τα παιδιά μας, να έχουν την υγεία τους, να προκόψουν, να πάνε όλα σωστά, ποιο θα παντρευτούνε, πού θα παντρευτούνε, πού θα μείνουνε. Τα πάντα αν μπορούμε να τα ελέγξουμε. Το ίδιο κάνουμε και στις σχέσεις μας. Παιδεύουμε και παιδευόμαστε, ελέγχουμε και μας ελέγχουνε. Είμαστε κτητικοί, ας πούμε, ζήλια που λέμε και το καθεξής. Αλλά αυτό έχει μια προέκταση και μπαίνει και μέσα στη σχέση μας με τον Θεό. Δηλαδή θέλουμε ο Θεός να επικυρώσει τα δικά μας φαντασιακά

0: σχέδια, να κάνει αυτό που εμείς πιστεύουμε ότι είναι καλό για μας. Και αν δεν το κάνει ο Θεός αυτό που εμείς θέλουμε και πιστεύουμε ότι είναι το σωστό, οργιζόμαστε με τον Θεό, τα βάζουμε με τον Θεό, φεύγουμε από την Εκκλησία, επιτεθόμαστε στον πνευματικό μας, αρνούμαστε το Θεό και το καθεξής. Γιατί? Διότι δεν επιβράβευσε, δεν επιβεβαίωσε, δεν ενσάρκωσε τα δικά μας σχέδια. Άρα λοιπόν, ο άνθρωπος δυσκολεύεται όχι μόνο με τον πόνο, δυσκολίες που υπάρχουν, δοκιμασίες, πόνος και το καθεξής, αλλά με το γεγονός ότι η ζωή δεν απαντάει πάντα στα σχέδιά του. Δηλαδή ότι η ζωή δεν έρχεται πάντα έτσι που τη θέλω. Αυτό είναι που με ταράζει. Αυτό είναι που δεν μπορώ να δεχτώ. Ότι η ζωή έχει μέσα της την ανατροπή. Και δεν μπορώ να κάνω κάτι για να την ελέγξω. Δεν μπορώ να την ορίσω. Αυτό με τρομάζει, με διαλύει. Γι' αυτό βλέπετε και πάντοτε σε μια σχέση ερωτική, παραδείγματος χάρη, το πρώτο πράγμα που λέμε στον άλλον μόλις τον συναντήσουμε, από τα πρώτα πράγματα που του λέμε στη συνάντηση είναι «για πάντα μαζί». Το πρώτο πράγμα, ακόμα δεν έχετε γνωριστεί καλά-καλά. Και λέει «θα είμαστε για πάντα μαζί, θα με αγαπάς για πάντα». Ο άλλος το έχει να χάσει, σου λέει «για πάντα». Και βέβαια αυτό ξέρετε πολλές φορές ότι είναι ένα ψέμα και δεν κρατάει καθόλου και το καθεξής. Αλλά είναι η ανάγκη μου να ελέγξω, η ανάγκη μου να επιβεβαιώσω ότι αυτό το ωραίο που τώρα ζω δεν θα χαλάσει. Εδώ κρύβεται και ένας από τις πολλές αιτίες, μία από τις πολλές αιτίες του φόβου της χαράς που λέμε «σε καλό να μου βγει». Γελάω τώρα. Και εμείς λέμε στην Κρήτη «μπακαλού μου θα κρατήσει». Λέμε στην Κρήτη, ας πούμε. Και θα κρατήσει αυτό, ποιος ξέρει. Θα μου βγει σε ξινό, θα μου βγει αυτό. Δεν ξέρω τι. Ο φόβος μου να χαρώ, διότι δεν ξέρω εάν αυτό θα κρατήσει. Ο φόβος μου να αφαιθώ σε μία σχέση και αν με προδώσει. Ο φόβος μου να μπω στη σχέση με τον Θεό και αν τελικά δεν υπάρχει, θέλω να ξέρω ότι υπάρχει, μην χάσετε και τζάμπα τα χρόνια μου. Και νηστεύω και τζάμπα και προσεύχομαι και τζάμπα και εγκρατεύομαι και τζάμπα και τελικά δεν υπάρχει κανείς Θεός, τα κάνω όλα τζάμπα. Να είμαι σίγουρος ότι αυτό θα έχει αποτέλεσμα. Ή να είμαι σίγουρος ότι αυτά που κάνω θα μου δώσουν τον παράδεισο. Και αν δεν μου το δώσουν και τα κάνω τζάμπα όλα αυτά. Ο Χριστός όμως σου λέει, δέχεσαι να χάσεις τον παράδεισο αρκεί να είσαι μαζί μου. Μπορεί να το κάνεις αυτό. Και οι πατέρες της Εκκλησίας τι λέγανε? Εμείς, Χριστέ μου, θέλουμε να είμαστε μαζί σου και ας είναι και στην κόλαση. Αλλά να είμαστε μαζί σου. Αυτό είναι το απόλυτο ερωτικό άφημα πίστεως στον Χριστό. Που δεν ζητάει κανένα αντάλλαγμα, αλλά αγαπάει, μόνο αγαπάει. Θα το δούμε και λίγο παρακάτω. Οπότε το πρώτο που θέλω να ξεκινήσουμε... Ναι. Το πρώτο που θέλω να ξεκινήσουμε είναι ο φόβος. Έτσι. Είπαμε λίγα εισαγωγικά και μπαίνουμε τώρα στο φόβο. Καταρχάς να πούμε ότι ο φόβος είναι και ένα φυσικό συνέστημα. Δηλαδή, αλίμονο εάν δεν φοβόμαστε, έτσι χρειάζεται και ο φόβος. Ο φόβος με κρατάει, ο φόβος μου δημιουργεί μια συστολή, ο φόβος με προστατεύει από πράγματα, βεβαίως, ο φόβος. Αλλά το πρόβλημα αρχίζει, έτσι, το πρόβλημα αρχίζει όταν από ένα συνέστημα προστασίας που είναι ο φόβος γίνει ο τρόπος της ζωής μου. Δηλαδή όταν ο φόβος από απλό ένα συνέστημα που μπορεί να με προστατεύει από λάθη και ενδεχόμενα που μπορεί να με καταστρέψουν, ο φόβος στο τέλος γίνεται τρόπος ζωής. Δηλαδή αν γίνεται φοβία, αν γίνομαι ένας φοβικός άνθρωπος που φοβάμαι τα πάντα, που τρέμω τα πάντα, τότε γίνεται καταστροφικός ο φόβος. Δεν είναι αυτός που με προστατεύει, είναι αυτός που με κυριεύει και στο τέλος έτσι με καταστρέφει. Και είπαμε προηγουμένως ότι ο φοβισμένος άνθρωπος θέλει βεβαιότητες, θέλει να ελέγχει τους ανθρώπους, θέλει να ελέγχει τα γεγονότα, θέλει να ελέγχει ακόμη και τον ίδιο το Θεό, έτσι. Αυτός είναι ο φοβικός άνθρωπος που δεν μπορεί. Οπότε, πότε οριμάζω πνευματικά? Οριμάζω πνευματικά, ακούστε το λίγο αυτό, όταν πάβω να απαιτώ, οριμάζω πνευματικά όταν πάω να απαιτώ από την πραγματικότητα, από τη ζωή μου δηλαδή, από αυτό που συμβαίνει, να συμμορφώνεται στις προσδοκίες μου. Ε? Και μπορώ να συναντήσω αυτό που πραγματικά υπάρχει. Δηλαδή, όταν παρετούμε, ας πούμε, παρετούμε από την προσδοκία σώνει και καλά τα πράγματα να πηγαίνουν όπως εγώ θα ήθελα να πηγαίνουν. Έχετε σκεφτεί πολλές φορές πότε εμείς ονομάζουμε ότι μία μέρα δεν είναι καλή, πότε λέμε ας πούμε ότι η μέρα σήμερα πήγε χάλια, πότε το λέμε αυτό το πράγμα, πότε λέμε ότι η σημερινή μέρα ήταν χάλια, όταν τα πράγματα δεν πάνε έτσι όπως εμείς τα είχαμε φανταστεί, τότε λέμε ότι ήταν χάλια, όταν τα πράγματα δεν έρθουν όπως εμείς είχαμε προγραμματίσει. Αυτή τη μέρα τη λέμε χάλια εμείς, ήταν μια χάλια μέρα, μια κακή μέρα, όλα πήγανε στραβά, πότε, όταν τα γεγονότα της πραγματικότητας ήταν κόντρα σε αυτά που ο νους μας είχε φανταστεί ότι έπρεπε να γίνουν τα πράγματα καθεξής. Ναι, αλλά αυτό το χάλια ποιος το λέει, ποιος σου είπε ότι η μέρα ήταν χάλια, ποιος σου αποκάλυψε, σου είπε κανείς ότι αυτή η μέρα ήταν χάλια, σου είπε ο Θεός ότι όντως αυτή η μέρα ήταν χάλια, ποιος το είπε, είδες το μέλλον σου και είδες ότι όντως αυτή η μέρα ήταν η χειρότερη μέρα, ποιος το λέει, το λέει ο φύλαυτος ναρκισιστικός εαυτός μου, δηλαδή το λέει το εγώ μου. Γιατί το λέει το εγώ, γιατί κλωτσάει η πραγματικότητα σε αυτό που εγώ θα ήθελα να γίνει. Ναι, αλλά να ξέρετε πάντοτε ότι μια χάλια μέρα για το εγώ μπορεί να είναι μια υπέροχη μέρα για την ψυχή σας. Δεν σημαίνει ότι επειδή πληγώθηκε το εγώ μου, γιατί παραδείγματος χάρη δεν με πήραν στην τάδε δουλειά, γιατί χώρισα από αυτή τη σχέση, γιατί ο Θεός δεν άκουσε την προσευχή μου. Και αυτό εγώ το λέω χάλια, το λέω συντρίμια, δεν ξέρω τι. Δεν σημαίνει ότι επειδή αυτή η μέρα ήταν χάλια για το εγώ σας, ότι ήταν και για την ψυχή σας. Για την ψυχή σας, αυτή η μέρα που λέτε χάλια, μπορεί να είναι υπέροχη, ευλογημένη, σωτήρια, σωτηριώδης. Διότι αυτό που ονομάζεται χάλια, μπορεί να ωφέλησε την ψυχή σας. Μια σχέση που σταμάτησε, που ήταν καταστροφική. Ο Θεός που δεν έκανε αυτό που θέλατε, γιατί θα δείτε αργότερα όταν η καταστροφή σας. Έτσι. Μια δουλειά που απολύθηκα, αλλά μου άνοιξε ένα δρόμο για κάτι άλλο. Κάτι που δεν έγινε, αλλά συγχρόνως μου έφερε μια καραμπόλα άλλη στη ζωή μου. Και θα δούμε και παρακάτω στην ελπίδα ότι είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε τον εαυτό μας με τα μάτια του Χριστού, από το μέλλον μας, όχι από το παρόν μόνο. Όχι από το παρόν, όχι να εξαντλούμε τον εαυτό μας τι κάναμε χθες και τι κάναμε σήμερα, αλλά τι μπορούμε να γίνουμε αύριο, τι ετοιμάζει ο Θεός στη ζωή μας. Ποιο είναι το σχέδιο, το μακρύ πνοό του Θεού, όχι αυτό το κοντόφθαλμο του εγωισμού και της φιλαυτίας μας. Έτσι. Άρα λοιπόν οριμάζω πνευματικά όταν μάθω να εμπιστεύομαι το Θεό και όχι απλά τις δικές μου προσδοκίες. Όταν λοιπόν, και αυτό είναι σημαντικό να το ακούσουμε, όταν αφαιρέσεις από τη ζωή τη δυσκολία και τον πόνο, που δεν τον θέλουμε, κακά τα ψέματα, κανείς δεν θέλει να πονάει και κανείς δεν θέλει να έχει δυσκολίες και κανείς δεν θέλει να έχει δοκιμασίες.
1: Λοιπόν, λέγαμε ότι κανείς δεν θέλει να πονέσει και κανείς δεν θέλει να έχει δοκιμασίες και ο χριστιανισμός δεν είναι υπέρ του πόνου, ούτε θεωρεί ότι ο πόνος είναι κάτι καλό, γι' αυτό και η υπόσχεση του Χριστού και στην Βασιλεία των Ουρανών δεν υπάρχει πόνος, οδύνη και καθεξής. Αλλά στη ζωή αυτή υπάρχει ο πόνος. Και είναι λάθος να ρωτάμε το γιατί του πόνου, διότι δεν έχει πάντοτε την απάντηση που το μυαλό μας μπορεί να συλλάβει ή μπορεί να εφεύρει, μπορεί να σκεφτεί. Πολλές φορές μια απάντηση στον πόνο είναι τόσο μεγάλο μυστήριο, ας πούμε, που δεν μπορεί να το χωρέσει ο νους και οι ερμηνευτικές μας ικανότητες. Δεν μπορεί να το χωρέσει ο άνθρωπος το γιατί αυτό. Άρα λοιπόν καλύτερα είναι όχι να ρωτάμε γιατί και πώς, δεν ξέρω τι, αλλά καλύτερα είναι να λέμε τι ήρθε να μου πει αυτός ο πόνος. Όχι γιατί ήρθε, δεν θα το βρούμε πάντως. Άλλοτε μπορεί, αλλά τις περισσότερες φορές δεν το βρίσκουμε. Και ειδικά όταν ο πόνος είναι πολύ μεγάλος, η δοκιμασία είναι πολύ σκληρή, δύσκολο ο άνθρωπος να μπορέσει να χωρέσει μέσα του αυτή τη σκληρότητα, τη φαινομενική εξωτερικά, η οποία τον πληγώνει, τον τζακίζει, ας πούμε, τον διαλύει. Δεν μπορεί το μυαλό να τη χωρέσει. Η καρδιά μπορεί να τη νιώσει, το μυαλό δεν τη χωράει. καρδιά μπορεί να πάρει πληροφορία εξ Αγίου Πνεύματος. Από την προσευχή, από τη χάρη του Θεού μπορεί να λάβει μια πληροφορία η καρδιά για τη δοκιμασία. Τι πληροφορία όμως? Όχι του επίπεδου να καταλάβει γιατί του συνέβη αυτό. Δεν δίνει ο Θεός τέτοιες πληροφορίες. Η πληροφορία που θα λάβει ο βαθιά πονεμένος και σταυρωμένος είναι η πληροφορία της αίσθησης ότι δεν είναι μόνος. Ότι σε αυτή την περιπέτεια δεν είσαι μόνος, μόνη. Δηλαδή η αίσθηση ότι κάποιος με κρατάει, κάποιος με συνειδηπορεί, κάποιος είναι εδώ μαζί μου. Ότι η χάρις με αγκαλιάζει, με συντροφεύει, με δυναμώνει, με χαριτώνει, με πλαταίνει. Επειδή ο πόνος, ας πούμε, δεν μικραίνει, πρέπει να μεγαλώσει η ψυχή μου. Και αυτό κάνει το Άγιο Πνεύμα. Για να μπορέσω να αντέξω τόσο πόνο, ας πούμε. Όταν χάσει το παιδί σου, τι απάντηση περιμένετε να σας δώσει κάποιος? Και ποια απάντηση είναι ικανή να παρηγορήσει, ανθρώπινη, νοητική, ένα νοητικό κατασκεύασμα, να παρηγορήσει την καρδιά, την ψυχή μιας μάνας που έχασε το παιδί της. Ένας πατέρα που έχασε το παιδί του. Δεν μπορεί να παρηγορηθεί ανθρωπίνος. Δεν μπορεί κανείς λόγος, όσο ευφυής και να είναι, να απαλύνει, να αναπαύσει την ψυχή, αφήστε το μυαλό, την ψυχή ενός ανθρώπου. Μόνο η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Μόνο η χάρη μπορεί να κρατήσει, να κάνει τον άνθρωπο να αισθανθεί ότι ο Θεός δεν είναι απέναντί μου και με κοιτάει, αλλά είναι μαζί μου και πονάει. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά, η τεράστια. Γιατί αυτά δεν είναι υποθέσεις μυαλού, είναι υποθέσεις καρδιάς και ψυχής. Οπότε, όταν αφαιρείς από τη ζωή τη δυσκολία και τον πόνο, τι αφαιρείς? Αν πούμε ότι αφαιρέσουμε τη δυσκολία και τον πόνο, τι αφαιρείς στην πραγματικότητα? Αφαιρείς, κοιτάξτε, αυτό το ρήγμα, αυτό το ράγισμα, δηλαδή αυτό το ρήγμα, μέσα από το οποίο ο άνθρωπος αρχίζει να αναρωτιέται, μέσα από εκεί που μαθαίνει κανείς να οριμάζει. Αφαιρεί το ρήγμα μέσα από το οποίο στο τέλος μπαίνει το φως του Θεού, το Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή, εάν με κάποιο τρόπο κάνουμε έναν άνθρωπο συμπαγή απέναντι στον πόνο, απέναντι στις δυσκολίες, απέναντι στις δοκιμασίες, τότε αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να αναπτυχθεί. Γιατί δεν μπορεί να αναπτυχθεί? Γιατί δεν ρωτάει για τη ζωή του. Δεν έχει διερώτημα μέσα, δεν απορεί. Ο πόνος έρχεται και σε συντρίβει, σε ταπεινώνει, σε ανοίγει. Και λες, τι κάνω, πού πάω, τι κάνω λάθος, γιατί συμβαίνει αυτό στη ζωή μου, τι πρέπει να αλλάξω, πού πρέπει να μετανοήσω, πώς πρέπει να πάρω αλλιώς τα πράγματα. Αυτό το κάνει ο πόνος. Στη χαρά δεν ρωτάμε. Στη χαρά μέσα δεν δημιουργούνται ερωτήματα. Γι' αυτό και η χαρά είναι ένα γεγονός το οποίο είναι ευλογημένο, αλλά μπορεί να χαθείς. Ο πόνος είναι αυτός που δημιουργεί ερωτήματα μες στην καρδιά. Δηλαδή δημιουργεί ρήγματα απέναντι, παραδείγματος χάρη, σε κάποιον ο οποίος πίστευε ότι έχω όλες τις απαντήσεις. Έρθει μια δοκιμασία και σου λέει, τίποτα δεν ξέρεις. Δημιουργεί ρήγμα, ρογμή σε κάποιον ο οποίος πίστευε ότι με τα λεφτά μου μπορώ να τα αγοράσω. Έρχεται ένας θάνατος, σου θυμίζει ότι τίποτα δεν μπορεί να κάνει τα λεφτά σου. Κάποιον ο οποίος πίστευε ότι με τις γνωριμίες, την εξουσία του, θα μπορούσε τα πάντα να τα διευθύνει. Έρχεται μια αρρώστια και σου δείχνει ότι δεν μπορεί να σε σώσει τίποτα άλλο από αυτό που πίστευες εσύ. Άλλος μπορεί να έχει την ομορφιά του, τη γοητεία του, δεν ξέρω τι. Έτσι. Άρα λοιπόν, το ρήγμα, το ράγισμα, το τραύμα, η πληγή στη ζωή μας δεν είναι η καταδίκη μας. Είναι ο δρόμος μέσα από τον οποίο ο Θεός μας κλείνει το μάτι. Είναι ο δρόμος μέσα από το οποίο μπαίνει το φως. Ο Φαρισαίος στην παραβολή με τον τελώνη δεν μπορεί να λάβει τη χάρη του Θεού. Γιατί δεν τη λαμβάνει τη χάρη του και λέει, δεν κατέβηκε δε δικαιωμένος? Γιατί δεν μπορεί? Γιατί είναι τόσο συμπαγής και αυτάρκης που δεν μπορεί να μπει χάρη από πουθενά. Δεν έχει ράγισμα. Όλα τα εφαρμόζω, όλα τα κάνω σωστά, τέλεια. Εφαρμόζω όλους τους νόμους. Ναι, αλλά δεν έχεις ράγισμα. Δεν έχεις δηλαδή τι, ταπείνωση. Ενσυναίσθηση βαθιά. Ενώ ο τελώνης, ας πούμε, έχει ρήγμα. Από το ρήγμα αυτό μπαίνει το φως. Δεν μπορεί να μπει το φως όταν κλείσει τα παντζούρια, όταν χτίσεις τα παράθυρα με τούβλα, όταν δημιουργείς ένα συμπαγές, ας πούμε, δωμάτιο, το οποίο λες, θα κάτσω εδώ μέσα, τι, θα είμαι ασφαλισμένος. Θα κάτσω εδώ. Ναι, αλλά δεν θα δεις φως ποτέ.
0: Ποτέ. Γιατί κλίνεσαι τόσο πολύ, θωρακίζεσαι τόσο πολύ, που δεν μπορεί να μπει η χάρη του Θεού πουθενά. Γι' αυτό οι πατέρες πάντα στη δοκιμασία, στη δυσκολία, στο σταυρό έβλεπαν τη μυστική παρουσία του Θεού. Όχι γιατί αγαπούσαν τον πόνο, όχι γιατί ο χριστιανισμός έχει λατρεία του πόνου. Ούτε σαδιστές είναι, ούτε μαζοχιστές είναι, ούτε έχουν κάποια διαστροφή ψυχική απέναντι στο γεγονός του πόνου. Αλλά γιατί ήξεραν ότι ο πόνος δημιουργεί ερώτημα. Ο πόνος σε πάει παρακάτω, σε αναγκάζει να σκεφτείς, να προβληματιστείς. Σε αναγκάζει να ταπεινωθείς, να ανοίξεις, να πλατείνεις, να μαλακώσεις. Σε αναγκάζει να ανοιχτείς σε μία ανάσα πάνω από τη δική σου, σε ένα νόημα πέρα από σένα, σε μία δύναμη πέρα από τη δική σου. Αυτό το άνοιγμα, το σπάσιμο, το ράγισμα είναι που φέρνει τη χάρη του Θεού. Πάμε τώρα στο δεύτερο. Έτσι, πάμε στο δεύτερο. Το δεύτερο, μάλλον όχι, θέλω να σας πω κάτι ακόμη λίγο πάνω στο φόβο. Θέλω να σας πω ακόμη, να δούμε λίγο το φόβο με την πίστη. Και σας είπα στην αρχή, στην εισαγωγή που κάναμε, ότι η πίστη, ας πούμε, η πίστη στην πραγματικότητα τι είναι. Αφού είπαμε τόσο για το φόβο, τι είναι η πίστη. Γιατί η Εκκλησία και οι πατέρες της Εκκλησίας λένε ότι στο φόβο πώς απαντάμε, με την πίστη μας. Η πίστη είναι η απάντηση στο φόβο. Τον βαθύ φόβο, όχι τον ψυχολογικό αυτόν, τον υπαρξιακό βαθύ που αναλύσαμε τόση ώρα. Ποια είναι η απάντηση, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, η πίστη. Η πίστη τώρα τι είναι? Να εμπιστεύομαι το Θεό παραπάνω από το φόβο μου. Δηλαδή, ενώ φοβάμαι, να μπορώ ταυτοχρόνως να εμπιστεύομαι. Δεν αρνούμαστε τον φόβο που είναι ανθρώπινο συναίσθημα, αλλά να το μεταμορφώνω το φόβο μου. Ο Χριστός στον κήπο της Γεσημανής φοβήθηκε. Ναι. Ζήτησε παρέα, ζήτησε. Είπε, Πάτερ, δυνατόν απερθέτω το ποτήρι τούτο από μου, το είπε. Αλλά την ίδια στιγμή ταυτοχρόνως λέει, όπως εσύ γνωρίζεις, όπως εσύ θέλεις, όπως εσύ επιθυμείς, αφήνομαι. Αυτή τι είναι? Η μεταμόρφωση. Όχι ακύρωση, δεν λέει δεν υπάρχει, δεν φοβάμαι τίποτα. Είμαι άτρωτος. Δεν λέει ο Χριστός αυτό πράγμα. Δεν λέει τι ωραίος που είναι ο θάνατος, πάμε να πεθάνουμε. Δεν λέει τέτοια πράγματα. Δεν λέει, ας πούμε, ότι δεν φοβάμαι, δεν έχω. Φοβάται, υδρώνει, ζητάει την παρέα των, το μαθητό του, μην κοιμάστε, ξυπνήστε, μείνετε με θυμό, περίλυπος στη ψυχή μου. Όλα κανονικά. Σαν ένας απολύτως βαθιά ανθρώπινος. Απολύτως ανθρώπινος. Την ίδια στιγμή όμως, ενώ δεν αρνείται και το φόβο του, τον μεταμορφώνει, τον μεταπλάσει, τον μεταποιεί σε κάτι άλλο. Αυτό είναι το μυστικό της πνευματικής ζωής. Ο χριστιανισμός δεν αρνείται την ανθρώπινη συνθήκη. Τη μεταπλάθει και τη μεταμορφώνει. Δεν σου λέει, καταλαβαίνω ότι φοβάσαι. Αντιλαμβάνομαι γιατί φοβάσαι. Νιώθω την ανθρώπινη ανάσα σου. Αισθάνομαι τον υδρότα σου. Αισθάνομαι την αγωνία σου. Νιώθω την τρεμούλα στη φωνή σου. Νιώστο. Βίωσέ το. Αντάμωσέ το. Μην το αρνείσαι, λέμε στον άνθρωπο στην εξομολόγηση. Μην το αρνείσαι ότι δεν συμβαίνει. Πες το. Ομολόγησε το. Πες, Πάτερ, φοβάμαι. Πες, Πάτερ, νιώθω τα γόνατά μου να κόβονται. Νιώθω ότι η πίστη μου είναι μικρή. Νιώθω ότι δεν βρίσκω δυνάμεις μέσα στην ψυχή μου άλλες. Κουράστηκα, παπά μου. Πες το αυτό. Και πάμε, αφού το αναγνωρίσουμε, αφού το ομολογήσουμε, αφού δεν του κρυφτούμε και δεν το αποθηκεύσουμε στο υποσυνείδητό μας, πάμε τώρα να το μεταμορφώσουμε, να το μεταπλάσουμε. Πότε, πώς? Με την αλήθεια, με την πίστη και με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να μεταμορφώσει κάτι που δεν αναγνωρίζεις. Το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να μεταμορφώσει ένα ρόλο, μία μάσκα, ένα ψεύδος. Το Άγιο Πνεύμα μεταμορφώνει την αυθεντικότητα, όσο τραγική κι αν είναι. Το Άγιο Πνεύμα μεταμορφώνει τις ρογμές μας, αρκεί να είναι αληθινές. Το Άγιο Πνεύμα δεν φοβάται από την αμαρτία μας. Φοβάται, εντός εισαγωγικών, δηλαδή απομακρύνεται από την υποκρισία μας. Όχι από την αμαρτία μας, αλλά από την προσπάθεια να φανερώσουμε κάτι που δεν είμαστε. Τι λέει ο Χριστός? Φανερώσου, απογυμνώσου. Πες μου πονάω και εγώ θα έρθω, αλλά πες το. Ομολόγησέ το. Πες, είμαι ανεπαρκής, σπάσε, ράγισε. θρημάτισε, σπάσε τη βιτρίνα του εγωισμού και του ναρκισισμού σου. Και τότε θα έρθω εγώ να μαζέψω τα συντρίμια αυτά. Αλλά πότε, όταν τα δεις, όταν τα αναγνωρίσεις, εγώ θα σε συνθέσω, θα σε ξανασυνθέσω ένα Αγίο Πνεύματι. Όταν εσύ βρεις την τόλμη, ας πούμε, και την ταπείνωση να πεις, Κύριε, είμαι ένα ρημαδιό. Αυτό είναι το μυστικό της πνευματικής ζωής. Όχι η άρνηση της πραγματικότητας, αλλά η μεταμόρφωση. Όχι η άρνηση του πόνου μου. Πονάω, δεν το δείχνω, ντρέπομαι, έχω ενοχές, φόβους. Η ομολογία. Είμαι αμαρτωλός. Αυτό που οι πατέρες στην εκκλησία διαρκώς λέγανε, ας πούμε, είμαι αμαρτωλός, τον αντάλλω. Δεν είναι απλά μια ηθική, ας πούμε, ή ψυχολογική ομολογία. Είναι μια βαθιά κραυγή αδυναμίας. Σου λέει, είμαι αμαρτωλός, δηλαδή είμαι ελλιπής. Ό,τι και να κάνω, κάτι μου λείπει. Και την ώρα που κάνω την ωραιότερη φιλανθρωπία, έχω και λίγο ματαιοδοξία. Και την ώρα που λέω ότι σ' αγαπώ πολύ, σε χρησιμοποιώ και λίγο. Και την ώρα που λέω ότι πιστεύω στον Θεό, έχω μέσα μου και την απιστία. Αυτή η έλλειψη είναι η αμαρτωλότητά μας. Γι' αυτό και κανείς δεν μπορεί να γεννηθεί και να μην είναι αμαρτωλός. Όχι γιατί είναι κακός άνθρωπος, αλλά γιατί είναι ελλιπής άνθρωπος. Δηλαδή δεν είναι ολόκληρος. Δεν είναι σώος. Εξού και η σωτηρία είναι ο Χριστός. Δηλαδή η ολοκλήρωσή μας είναι ο Χριστός. Εμείς είμαστε μερικοί, δηλαδή έχουμε μια μερικότητα. Δεν έχουμε την ολότητα του Θεού. Στο μυαλό, στις ερμηνείες, στα συναισθήματα, πάντα κάτι μας λείπει. Πάντα οι σχέσεις μας αιμορραγούν. Πάντα είναι τραυματικές οι σχέσεις μας. Γιατί δεν μπορεί ο άλλος, η μάνα μου, να είναι τέλεια. Και με τραυματίζει αυτό, αλλά δεν μπορεί να είναι. Όχι δεν θέλει, δεν μπορεί. Δεν μπορεί ο άντρας μου να είναι ο Θεός μου. Όχι δεν το θέλει, δεν μπορεί, είναι ελλιπής. Έχει βαθιά έλλειψη, δηλαδή αμαρτωλότητα. Πάντα οι πράξεις του έχουν μέσα μια αδύναμη εκφορά. Ακόμη και οι ωραιότερες πράξεις του μέσα έχουν το στοιχείο της κτιστότητος, της φθαρτότητος. Δεν μπορεί να σε αναπαύσει απολύτως ο άλλος άνθρωπος. Γι' αυτό και η αγάπη δεν είναι η συνάντηση με την τελειότητα του άλλου, που δεν υπάρχει. Η αγάπη είναι η συνάντηση με την ομορφιά του άλλου μέσα στην αδυναμία του. Δηλαδή δεν αγαπώ τον άλλο γιατί είναι τέλειος. Τον αγαπώ γιατί είναι αυτός που έχει σκιές, έχει και λάθη, έχει ομορφιές, έχει και πάθη, έχει και ωραία, έχει και άσχημα, το καθεξής. Όταν πεθαίνει η μάνα μου, πεθαίνει ο πατέρας μου και πάω εγώ και κλαίω πάνω από το μνήμα του ή στην κηδεία, δεν ξέρω τι, δεν κλαίω γιατί η μάνα μου ήταν τέλεια. Ίσα ίσα μπορεί να είχαμε μαλώσει πολλές φορές, να είχαμε συγκρουστεί πολλές φορές, να είχε κάνει πολλά λάθη η μάνα μου στην ανατροφή μου, να είχα και τραύματα, δεν ξέρω τι. Αλλά κλαίω όχι την τελειότητά της, κλαίω τη μοναδικότητά της. Το μοναδικό βλέμμα, το μοναδικό άγγιγμα, τη μοναδική ηχό της φωνής της, τη μοναδική παρουσία ανάσα της δίπλα μου, στα δύσκολα, στα εύκολα, εκεί το πρόσωπο αυτό, το συγκεκριμένο, το οτιδήποτε. Αυτή είναι η ομορφιά. Αυτή είναι η ομορφιά της ζωής. Ότι δεν είμαστε τέλειοι, αλλά είμαστε μοναδικοί και ανεπανάληπτοι. Γιατί το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να τις επαναλείψεις, έτσι. Δεν μπορεί να τις επαναλείψεις το Άγιο Πνεύμα. Οπότε η πίστη δεν είναι η απουσία του φόβου, αλλά είναι η εμπιστοσύνη στο Θεό, στο σχέδιο του Θεού. Θυμηθείτε λίγο στη βίβλο εκεί τον Αβραάμ, που τον καλεί ο Θεός, έτσι, και του λέει, «Έξελθε εις γην ειν αν σι δείξω». Δεν του λέει που θα πάει. Τίποτα δεν ξέρει. Οπότε, στον Αβραάμ ο Θεός, και σε εμάς όλους, τον καθένα από εμάς, γιατί έτσι πρέπει να διαβάζουμε τη βίβλο, να την εσωτερικεύουμε την Αγία Γραφή, πρέπει να την εσωτερικεύουμε στην καρδιά μας. Ο Αβραάμ είμαστε εμείς. Μας καλεί ο Θεός κάθε μέρα στη ζωή, στο μυστήριο της ζωής. Και ο Θεός, όταν μας καλεί στο μυστήριο της ζωής, δεν σου λέει πάρε ένα χάρτη. Δεν του είπε το Αβραάμ πάρε ένα χάρτη. Του λέει πάρε τη σχέση μας. Αυτό του λέει το Αβραάμ. Του λέει πού είναι το, πού θα πάω. Πού θα πάω. Με καλείς, πού θα πάω. Δεν χρειάζεται να ξέρεις. Πώς να μην ξέρω. Ο έλεγχος που λέγαμε στην αρχή. Θέλω να ξέρω από πριν, θέλω να προγραμματίσω από πριν, θέλω να είμαι σίγουρος από πριν. Να κάνω τη σχέση αυτή. Ναι, αλλά μην πονέσω, μην με προδώσουν, μην με... Μα δεν είναι σχέση αυτό. Να πάω στην εκκλησία, ναι, αλλά θα λυθούν τα προβλήματα, ναι, θα είναι όλα τακτοποιημένα. πηγαίνω στην εκκλησία, προσεύχομαι, νηστεύω, αλλά γιατί έσπασα το πόδι μου, γιατί το παιδί μου αρρώστησε, γιατί εγώ δεν είμαι καλά, αφού πάω στην εκκλησία, γιατί συμβαίνουν αυτά. Ε? Δηλαδή ένα έλεγχο όλων των πραγμάτων. Εδώ του λέει, έλα, έξελθε από τη γη σου και εγώ θα σου, άσυ δείξω, εγώ θα σου δείξω που θα πας. Δεν του λέει, πάρε ένα χάρτη. Του λέει, κύριε, πού θα πάω. Σου δίνω τη σχέση μας. Με εμπιστεύεσαι. Άσε, εμπιστεύομαι. Ωραία, αφήσου. Αφήσου. Άσε τις άμυνες σου, άσε τους ελέγχους. Άσε να θέλεις όλα να τα ξέρεις και μπες στο μυστήριο του αύριο. Ε? Η ζωή είναι όμορφη γιατί είναι μυστήριο, λέει ο Ντοστογεύκη. Εμείς θέλουμε να χαθεί το μυστήριο, προσπαθούμε και θέλουμε όλα να τα ξέρουμε και τα ελέγχουμε. Ε, αυτό δεν είναι ζωή, είναι τυραννία. Γι' αυτό και ο σημερινός άνθρωπος είναι τυραννισμένος. Γιατί θέλει όλα να τα ελέγχει. Γι' αυτό από εκεί προέρχεται και η μεγάλη του τυραννία, ας πούμε. Τώρα πάμε στο δεύτερο που είναι η χαρά. Για το φόβο μιλήσαμε, είπαμε λίγα για την πίστη. Πάμε στο δεύτερο που λέει το θέμα μας σήμερα και είναι η χαρά. Καταρχάς, να πούμε ότι η χαρά στην Ορθόδοξη Εκκλησία και Πνευματικότητα θεωρείται και είναι στο βίωμα και στην εμπειρία καρπός του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή η χαρά στο χώρο της Πνευματικής Ορθοδόξης Παραδόσεως δεν είναι απλά ένας συναισθηματισμός. Η χαρά είναι η παρουσία του αλλιώς μέσα στο έτσι της ζωής. Τώρα να μου πείτε τι μας λέει τώρα πέρα, πάτε, δεν καταλάβουμε τίποτα. Να σας πω τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι στη ζωή σου λένε έτσι έχουν τα πράγματα, αλλά ο Θεός έρχεται και σου λέει, ξέρεις κάτι, εγώ θα σου δείξω και ένα αλλιώς, ένα διαφορετικό. Δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις, δεν είναι μόνο αυτό που καταλαβαίνεις, δεν είναι μόνο ένα και ένα κάνει δύο, θα σου δείξω κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Ο Θεός τι είναι, είναι Θεός εκπλήξεων. Είναι Θεός θαυμάτων και θαυμασίων και θαυμαστών. Εκεί που βάζεις τελείες, αυτός ξαναρχίζει προτάσεις. Εκεί που λες χάθηκε, φανερώνεται. Εκεί που λες τον έχω, σου φεύγει. Εκεί που λες τον γνώρισα, γίνεται άγνωστος. Εκεί που λες τελειώσαν όλα, σου εμφανίζει καινούργιες δυνατότητες. Εκεί που λες πάει, χάθηκε, πέθανε, σταυρώθηκε, οπ, σου φέρνει την Ανάσταση. Αυτό σημαίνει να βλέπεις το αλλιώς μέσα στο έτσι της ζωής. Έτσι σου λένε, αυτό έτσι. Αυτός είμαι, τι να κάνω, έτσι είμαι. Έτσι μου έμαθαν, έτσι μου είπαν, έτσι είναι. Και σου λέει ο Θεός, όχι. Είναι και αλλιώς και πέρα από το αλλιώς και διαφορετικά όλα τα πράγματα. Αρκεί να με εμπιστευτείς, να με πιστέψεις και ο καθεξής. Άρα λοιπόν η χαρά είναι η παρουσία της χάριτος του Θεού πάνω στην καθημερινότητα της ζωής. Είναι η νότα, η ελπίδα, το φως μέσα στην ρουτίνα της καθημερινότητας. Αυτό το οποίο μπορεί να δώσει νόημα, σπίθα, έρωτα, να ξημερώνεσαι και να λες χαλάλη τη ζωή που ζω, με τα καλά και τα άσχημα, τα δύσκολα και τα εύκολα, τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα. Αυτή η ελπίδα, αυτή η πίστη που είναι μέσα στην καρδιά σου, ενώ εξωτερικά δεν έχει λυθεί κανένα πρόβλημά σου. Αυτό που πολλές φορές έρχεται σαν δύναμη, χάριτος, τη στιγμή που με το μυαλό λες, εάν μου συμβεί αυτό, καταστράφηκα, διαλύθηκα, θα τρελαθώ. Σου συμβαίνει, ούτε διαλύεσαι, ούτε καταστρέφεσαι, ούτε τρελαίνεσαι.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρτα.
0: Το Αγίου Πνεύμα.
2: Η ώρα είναι 1:30.
0: Άρα λοιπόν, η χαρά ξεκινάμε να πούμε ότι είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Τι δεν είναι η χαρά. Η χαρά καταρχάς δεν είναι μια απλή ευθυμία, απλώς έτσι. Είμαι εύθυμος, έχω όρεξη καλή και το καθεξής, ας πούμε. Δεν είναι αυτό η χαρά μόνο. Είναι και αυτό ένα μέρος της, αλλά δεν μιλάμε για αυτή τη χαρά απόψε. Έτσι. Επίσης, η χαρά για την οποία μιλάει η Ορθόδοξη Παράδοση και το βίωμα και η εμπειρία των Αγίων, δεν είναι η χαρά, προσέξτε, των λυμένων προβλημάτων. Εμείς πιστεύουμε ότι για να είναι χαρούμενος κάποιος, πρέπει να λύσει τα προβλήματά του. Αυτό δεν υπάρχει στην Ορθόδοξη Εκκλησία, στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Πιστεύουμε ότι για να είναι κάποιος χαρούμενος πρέπει να λύσει, να ξεπεράσει τα προβλήματά του. Πώς μπορώ να είμαι χαρούμενος αφού είμαι άρρωστος, αφού χρωστάω, αφού έχω προβλήματα με τα παιδιά μου, αφού έχω γείτονα παράξενο, αφού ο Δήμος έτσι, αφού. Δηλαδή πιστεύουμε σε μια φαντασιακή χαρά μια ζωής που είναι όλα λυμένα, όλα τετελειωμένα, όλα πληρωμένα, όλα τακτοποιημένα. Δεν υπάρχει, καταρχάς δεν υπάρχει τέτοια ζωή.
1: Αυτή η ζωή δεν υπάρχει. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στη ζωή ποιο είναι? Να μην θέλεις να έχεις προβλήματα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στη ζωή. Το μεγαλύτερό σου πρόβλημα είναι ότι δεν θες προβλήματα. Επειδή δεν θες προβλήματα, έχεις πολλά προβλήματα. Γιατί ψάχνεις να βρεις μια ζωή που δεν υπάρχει. Θες μια ζωή χωρίς σταυρό. Θες την Ανάσταση, αλλά δεν θες το σταυρό. Δεν υπάρχει αυτό. Αφού δεν υπάρχει, τι κάνεις? Ταλαιπωριέσαι μια ζωή. Έτσι, είναι σαν την άλλη που ψάχνει το τέλειο γαμπρό. Δεν θα πατρευτείς πολύ απλά. Μην περιμένεις να πατρευτείς ποτέ. Έτσι. Πήγαιναν όλοι στον Άγιο Παΐσιο και τους λέγανε, γέροντα, κάνε προσευχή να βρούμε, προσέξτε, να βρούμε μια καλή κοπέλα. Τι θέλανε και καλή. Και έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ρε, τις κακές λέτε, έτσι κάνουμε. Πώς? Δηλαδή θες και κοπέλα, θες να είναι και καλή, θες να είναι και έτσι, δεν θα βρεις καμία ποτέ σου. Δεν θα βρεις ποτέ. Σαν τον άνθρωπο που με έπαιρνε εμένα συνέχεια τηλέφωνο του να κάνω προσευχή να βρει κοπέλα. Και με έπαιρνε, με ξανά έπαιρνε, του λέω, εσύ τι κάνεις, λέει, και εγώ προσεύχομαι. Έλα, προσεύχομαι στην Κρήτη, προσεύχομαι στην Αθήνα, πού έφερε με τη γυναίκα μου. Λέει, δεν βρίσκεται έτσι. Δεν ξέρω, λέω, εγώ προς το παρόν δεν ξέρω το Θεό να κάνει delivery ακόμη. Να σου φέρει τη γυναίκα έξω το σπίτι σου. Πού να βγαίνει έξω, του λέω λίγο. Πήγαινε στην ενορία, πήγαινε στην εκκλησία, πήγαινε σε μια παρέα, πήγαινε σε μια δραστηριότητα. Συνάντησε έναν άνθρωπο, μίλησε με έναν άνθρωπο, αλληλεπίδρασε με έναν άνθρωπο και τότε ο Θεός πραγματικά θα σε βοηθήσει να σου ανοίξει δρόμος να έρθει κάτι. Τι περιμένει να κάνουμε δηλαδή? Τι να ευλογήσει ο Θεός, την τεμπελιά σου, το αραλίκι σου, ότι δεν κάνει τίποτα, δεν ξεκουνά από τη βόλεψή σου. Ότι δεν αλλάζεις τίποτα. Λέω, εγώ δεν αλλάζω τίποτα. Μην είναι μαγκούφης. Δεν μπορείς να μην θέλεις να αλλάξεις τίποτα, να μην θες να πονέσεις, να μην θες να κλάψεις, να μην θες να ταραχτείς και να θέλεις να παντρευτείς ή να κάνεις κάτι. Δεν γίνεται στη ζωή. Ή να μην θες να είσαι μοναχός, δεν ξέρω τι. Ο άλλος πήγε στο Άγιον Όρος, λέει στο γέροντα, θα μείνω ως δόκιμος τον τέλος πάντων, αλλά θέλω να με βάλεις ένα κελί να βλέπει θάλασσα, λέει, μπορώ την κλεισούρα. Να σε βάλουμε, λέει. Του δώσε ένα κελί, έκανε ο γέροντας. Μετά από ένα διάστημα πάει, του λέει, γέροντα, δεν μπορώ την πολύ θάλασσα γιατί έχει πολύ υγρασία, μου μπορεί να τα κουκαλά μου. Λέει, πειδά σε πάμε, λέει, να με πάτε πιο μέσα. Του δώσε ένα κελί από μέσα. Πέρανε κάποιο καιρό, πάει, του λέει, γέροντα, δεν μπορώ από μέσα. Λέει, γιατί από πάνω είναι το μοναστήρι, δεν θέλω να πω τώρα ποιο μοναστήρι είναι. Είναι το μοναστήρι που από πάνω είναι η αυλή και από κάτω το κελιά. Λοιπόν, λέει, ακούω πάνω κάτω, έχει τα βήματα, λέει, να κοιμηθώ. Λέει, πού να σε πάμε, λέει, βγάλτε με πιο πάνω. Λέει, θα σε διώξουν να τελειώνουμε. Δεν μπορεί να βρει πουθενά ανάπαυση σε τίποτα. Δεν θέλει να χάσει τίποτα. Δεν θέλει να του στοιχήσει τίποτα. Αυτή είναι και η σημερινή εποχή, η οποία στην πραγματικότητα είναι μια εποχή η οποία εγώ την ονομάζω και ετοιμάζω ένα βιβλίο γι' αυτό. Είναι η εποχή εποχή ντεκαφεϊνέ. Δηλαδή, προσέξτε, θέλουμε ντεκαφεϊνέ έρωτα. Να πάρουμε όλα του έρωτα τα τέτοια, αλλά να τα πάρουμε, αλλά να μην δώσουμε τίποτα, να μην επιδράσει τίποτα, να μην έχει τίποτα, καμία ρογμή και τίποτα. Αλλά να πάρουμε τη σχέση με τον Θεό, αλλά να μην στοιχήσει τίποτα αυτό. Όπως τον ντεκαφεϊνέ, πίνεις τον καφέ, τη γεύση, αλλά δεν θες την καφέινη. Έτσι. Έτσι έχει γίνει όλη η ζωή μας αυτό το πράγμα. Να πάρουμε, αλλά να μην δώσουμε τίποτα, να μην στοιχήσει τίποτα. Ρίσκο να μην υπάρχει, τίποτα να μην υπάρχει. Κι αν πονέσω, κι αν πληγωθώ, κι αν μου κοστίσει, κι αν περπατήσω, κι αν ξεβολευτώ, κι αν το ένα, κι αν το άλλο. Ναι, αλλά τότε αυτό δεν είναι ζωή. Και αφού δεν είναι ζωή, δεν μπορεί να υπάρξει και αποκάλυψη του Αγίου Πνεύματος. Χάρη. Ο Θεός αποκαλύπτει σε ζωντανούς ανθρώπους που τολμάνε να ζήσουν το δώρο της ζωής και δεν το κρύβουν και δεν το θάβουν και δεν το αρνούνται από φόβο και φυγοπονία κ.ο.κ. Άρα λοιπόν λέμε ότι η χαρά δεν είναι η απουσία των προβλημάτων. Ο Απόστολος Παύλος έχει γράψει τα ωραιότερα λόγια για τη χαρά ενώ ήταν φυλακισμένος. Πώς γίνεται αυτό? Ενώ είναι δέσμιος στις φυλακές και την εποχή εκείνη που μιλάμε για φυλακές, φρικτές. Κάτω, δεμένος με αλυσίδες, σε μια βρώμικη κατάσταση, μια πολύ δύσκολη τυραννία, σε εκεί τους κάνουν πράγματα. Λοιπόν, και αυτός λέει πάντοτε χαίρεται. Να είστε πάντοτε χαρούμενοι. Ποια χαρά είναι αυτή λοιπόν, η οποία δεν εξαρτάται από τα εξωτερικά γεγονότα. που δεν ζητάει τη λύση των εξωτερικών προβλημάτων. Ξεκινάμε λοιπόν να πούμε ότι εγώ αποφασίζω με τη χάρη πάντα του Θεού να δοξάζω, να ευχαριστώ το Θεό και ας μην έχουν λυθεί όλα τα προβλήματά μου. Και δεν περιμένω και να λυθούν όλα τα προβλήματά μου. Και να σας πω και κάτι. Με τα πιο πολλά προβλήματά μας θα πεθάνουμε παρέα. Πάρτε το απόφαση. Μαζί θα μας τάψουνε. Με τα πιο πολλά. Έτσι. Κάποια λύνονται, κάποια διαχειρίζονται, κάποια δεν λύνονται ποτέ. Δεν πειράζει. Πείτε το αυτό το πράγμα. Δεν πειράζει. Μη θέλετε σόνι και καλά όλα να τα λύσετε. Σόνι καλά όλα να είναι τακτοποιημένα στη ζωή μας. Διότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει, αλλά δεν είναι και πρόβλημα. Γι' αυτό βλέπετε τον Άγιο Πορφύριο, τον κινητό νοσοκομείο, και όμως είχε φως και χαρά στην καρδιά του μέσα. Επίσης το άλλο που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι η χριστιανική χαρά του Αγίου Πνεύματος, είπαμε ότι δεν εξαρτάται από τα προβλήματα και τις λύσεις των προβλημάτων, άρα λοιπόν δεν εξαρτάται από τις συνθήκες, δεν εξαρτάται. Κοιτάξτε ένα μεγάλο μυστικό το οποίο θα σας βοηθήσει πάρα πολύ στη ζωή σας. Έχουμε πει ήδη αρκετά. Σταματάμε να θέλουμε να λύσουμε τα προβλήματα και καθεξής. Ακούστε άλλο ένα που είναι σημαντικό. Ποιο δηλαδή? Είναι απλό, αλλά το προσπερνάμε. Το να έχεις πίστη στο Θεό και εμπιστοσύνη στο Θεό, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πάβω να αγωνιώ για το τι θα συμβεί στη ζωή μου και υποδέχομαι τα καλά και τα κακά με δοξολογία. Δύσκολο θα μου πείτε. Τα δύσκολα είναι που μας κάνουν ανθρώπους. Τα δύσκολα είναι που μας αυξάνουν, μας μεγαλώνουν, μας προκόπτουν, μας οριμάζουν. Όχι τα εύκολα. Τα εύκολα μας κάνουν ζώα. Τα εύκολα μας κάνουν ζώα. Τρώγε, πίνε, ξάπλουν, κοιμήσου. Τα δύσκολα είναι αυτά που ανεβάζουν την ανθρωπότητα και τον άνθρωπο ψηλά. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε αυτό τι σημαίνει στην πράξη της ζωής. Σημαίνει να αποδεκτώ βαθιά μέσα στην καρδιά μου, στην ψυχή μου, ότι δεν μπορώ να ελέγξω τη ζωή. Δηλαδή, δεν μπορώ να ελέγξω, παραδείγματος χάρη, αν αύριο το πρωί κάνει ζέστη, κρύο. Είναι κάτι που με ξεπερνάει. Αλλά μπορώ όμως να ελέγξω το πώς εγώ θα αντιδράσω σε αυτό που συμβαίνει. Δεν μπορώ να καθορίσω τι συμβαίνει, αλλά μπορώ να καθορίσω εγώ πώς θα αντιδράσω σε αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, πώς θα αντιθώ. Δεν μπορώ να ξέρω δεν μπορώ να ορίσω, να καθορίσω αν θα βρέξει ή αν θα κάνει ζέστη ή κρύο. Αλλά μπορώ όμως να αντιθώ ελαφριά ή χοντρά ή με πολλά ρούχα. Οπότε περιοριστείτε στο πώς θα αντιδράτε σε αυτό που συμβαίνει και όχι να ελέγξετε αυτό που συμβαίνει που δεν μπορείτε να το κάνετε. Δεν μπορείτε να το κάνετε. Είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Ότι αφού δεν μπορώ να ελέγξω αυτό που θα γίνει, μπορώ να ελέγξω την αντίδρασή μου σε αυτό που συμβαίνει. Και εκεί είναι το μυστικό της πνευματικής ζωής. Γι' αυτό βλέπετε οι Άγιοι της Εκκλησίας, ας πούμε, είχαν μία έτσι... είχαν ένα άφημα στο σχέδιο και στο Θεό. Λέει ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος, λέει ότι κάποτε που ήταν στο Βατοπέδι, είχαν φύγει από τη Νέα Σκήτη, το Άγιον Όρος, είχαν πάει στη Μονή Βατοπεδίου για την επανδρώσουν, να τη στελεχώσουν και την ανακαινήσουν του καταξής. Λοιπόν, ζούσε ο γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός και εκείνη την περίοδο πιάνει φωτιά η Σιμωνόπετρα. Είναι στη δεκαετία του 90. Πιάνει φωτιά η Σιμωνόπετρα. Και εγώ ήταν η Σιμωνόπετρα. Η Μονή Σίμωνος Πέτρας. Τότε ήταν ηγούμενος ακόμη, ήταν καλά, ο Όσιος, Άγιος, γέροντας Εμιλιανός, ο Σιμωνοπετρίτης. Και λέει ο γέροντας Ιωσήφ στον Αθανάσιο, το σημερινό Μητροπολίτη, του λέει, πήρε φωτιά η Σιμωνόπετρα. Να πάμε να τους δούμε, να τους πούμε μια καλή κουβέντα, να δείξουμε ενδιαφέρον, να συμπαρασταθούμε στους πατέρες. Λέει να πάμε. Φεύγουν όντως λοιπόν, πάνε, υπήρχε φωτιά η Σιμωνόπετρα, τη συνοδεία την είχαν κατεβάσει κάτω στη Δάφνη. Όσοι από τους πατέρες ξέρουν το Άγιο Όρος, ξέρουν ότι είναι μικρή απόσταση. Την είχαν κατεβάσει τη συνοδεία κάτω εκεί στη Δάφνη, σε ένα κονάκι, ας πούμε, και τους είχαν. Και μπαίνουν μέσα στον χώρο που ήταν ο γέροντας Εμιλιανός και μόλις τους βλέπει, χαρές, λέει, καλώς τους πατέρες. Τι κάνετε, γέροντα Ιωσήφ, πατέρα Αθανάσιο, πώς είστε? Ελάτε, φέρτε να κεράσω ανθρώπους. Και λέει ο γέροντας Αθανάσιος, εγώ λέει, χάσεψα. Λέω, μα είναι στα καλά του. Το μοναστήρι καίγεται. Και αυτός είναι ήρεμος, χαρούμενος, μας υποδέχτηκε. Ούτε αγωνία, ούτε άγχος,
0: ούτε φόβο, ούτε τίποτα. Ήταν σε μια κατάσταση. Λέει, μήπως το είναι ψέματα ότι έχει πάρει φωτιά, ας πούμε. Και του λένε, γέροντα, ήρθαμε να σας δούμε. Μάθαμε ότι καίγεστε τον αντάλλο. Λέει, ναι, λέει, έχει πάρει φωτιά το μοναστήρι, αλλά η Παναγία θα το βοηθήσει, θα το σώσει η Παναγία. Ε? Αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος στην πραγματικότητα έχει ανακαινιστεί από το Άγιο Πνεύμα, έχει αντιληφθεί ότι δεν μπορεί να ελέγξει τα πράγματα και αφήνεται, όχι μυρολατρικά, όχι παθητικά, ως σχέση εμπιστοσύνης με τον Θεό. Δεν είναι μυρολατρία αυτό που σας λέω, δεν είναι «Α, δεν κάνω τίποτα, είμαι παθητικός αποδέχτης της ζωής». Συμμετέχω στη ζωή δια της πίστεώς μου, δια της σχέσεώς μου με τον Θεό. Καλλιεργώ μια σχέση και όχι μια κατανόηση. Καλλιεργώ την καρδιά, όχι το μυαλό. Δεν θέλω να καταλάβω με το μυαλό. Θέλω να νιώσω με την καρδιά μου. Και εκεί γεννιέται η πίστη. Και εκεί παίρνεις τις πληροφορίες του Αγίου Πνεύματος μέσα σου. Έτσι, εκεί παίρνεις πληροφορίες του Αγίου Πνεύματος. Οπότε λοιπόν, η χαρά επίσης δεν είναι ικανοποίηση χρονική. Τι σημαίνει αυτό, δεν είναι ικανοποίηση χρονική? Σημαίνει δηλαδή ότι η χαρά δεν εξαρτάται ας πούμε από μία εξωτερική απόλαυση. Τρώω ένα πολύ ωραίο φαγητό, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Και άμα τελειώσει, βλέπετε πολλές φορές πάμε ας πούμε, ετοιμαζόμαστε να πάμε σε ένα γεύμα, να πάμε σε ένα σπίτι, να βρεθούμε τον αντάλλο. Πάμε, έχουμε χαρά, έχουμε ενθουσιασμό, νιώθουμε μια ευθυμία, μια έκρηξη ας πούμε εκεί. Φτάνουμε, καθόμαστε λίγο, τρώμε το πρώτο πιάτο, τρώμε το δεύτερο, βαριόμαστε. Πλήττουμε, μετά χτυπάμε τον άλλο από κάτω το τραπέζι, του κάνουμε κλωτσιές, άντε να φύγουμε. Κενό, μηδέν. Αυτή είναι η χαρά που διαρκεί, είναι μια χαρά που παίζει με το χρόνο. Η χαρά την οποία μιλάει ο Χριστός δεν έχει σχέση με το χρόνο. Γι' αυτό και τι λέει, θα σας δώσω μια χαρά την ουδής αίρια θυμών. Δεν μπορεί να σας την πάρει κανείς τη χαρά αυτή. Γιατί δεν μπορεί να μας την πάρει κανείς? Γιατί δεν εξαρτάται από εξωτερικές συνθήκες, χρόνους και καταστάσεις. Δεν είναι η χαρά του χρήματος, της ομορφιάς, της δύναμης, που αυτά μπορούν να χαθούν και άμα χαθούν τι θα γίνω εγώ. Βλέπετε πόσο τρέμουμε σήμερα. Μη φανεί ότι είμαι παχουλός, μη φανεί ότι γέρασα, μη φανούν τα άσπρα μαλλιά, μη φανεί. Τώρα είχα δει ένα φίλο μου, το βρήκα μετά από ένα μήνα, τον άφησα καραφλό, τον βρήκα με σιέτη. Μπούκλες. Τι λέω, τι έπαθες, τι λέω. Τι έπαθες. Λέει, πήγα και φύτεψα μαλλιά. Λέω, τι είσαι παιδί μου, μια χαρά ήσουν. Λέει, δεν μπορούσα να με βλέπω έτσι, λέει. Ο άλλος πάει και βάζει κάτι δοντάρες. Γελάει και είναι σαν να είναι... Το άλογο το τέτοιο. Πώς το λέγανε αυτό το άλογο? Ο άλλος ας πούμε να μην φανεί. Κάνει, είχα μία θεία, έκανε μπότοξ, την είδα στην Αθήνα. Και είμαι, όχι δεν είναι τέζα ρε, αλλά δεν τη γνώριζα. Λέω, εσύ είσαι θεία? Λέει, ναι. Λέω, τι έγινε, τι έπαθες, λέω. Το αυτή είχε πάει στο κεφάλι του, κεφάλι είχε κατέβει εδώ. Συγχώραμε, τη λέω, δεν σε κατάλαβα. Δεν έχω λίγο πριστή, λέω. Δεν είχε πριστή, αυτό είναι τρόμπα με 200 λίμπρες μέσα. Φοβούνται, ας πούμε, βλέπεις φωτογραφίες αλλοιωμένες. Μην κάνετε δεσμούς από το Facebook ή από το Instagram. Και ειδικά φωτογραφίες που είναι από τη μέση και πάνω. Άλλο θα δείτε, άλλο θα σας βγει στο τέλος. Άλλος θα έρθει στο ραντεβού. Άλλος. Σας το λέω και σας το δηλώνω, το κατακούω κάθε μέρα. Άλλος θα εμφανιστεί. Να μην φανεί η ρητίδα, να μην φανεί ότι γερνάμε, να μην φανεί ότι στράβω στο στόμα, να μην φανεί ότι αυτό. Υπάρχει ένας, έτσι, εμένα μου αρέσει πολύ, τον διαβάζω, έτσι, ένας ξένος συγγραφέας, λέγεται Ζίζεκ Σλαβόη, ένας φιλόσοφος. Έχει μια τρέλα αυτός, αλλά μου αρέσουν με αυτή η τρελή. Λοιπόν, ο οποίος τον είχαν καλέσει σε μια ομιλία στη Γερμανία και έπαθε εκείνες τις μέρες αυτή την πάρεση του νευρικού, του προσωπικού νεύρου. Ξέρετε αυτό, πηγαίνει το μάτι εδώ, και πήγε έτσι στην ομιλία και μίλησε έτσι. Και υπάρχει το βίντεο. Έτσι, παραμορφωμένος. Επίτηδες. Σου λέει όχι, εσείς αγαπάτε την εικόνα μου, θα την τραπατσάρω. Αγαπάτε την ψευδέστηση ότι είμαι δεν ξέρω τι, θα έρθω έτσι. Μα αγαπάτε πραγματικό, με θέλετε πραγματικό. Ή θέλετε τη φαντασίωση που εσείς πιστεύετε ότι είμαι. Εγώ είμαι αυτός. Πραγματικός. Είμαι και έτσι, είμαι και αλλιώς. Έχω και τα νεύρα μου, έχω και τις θλίψεις μου, έχω και τις χαρές μου. Έχω τα χαρίσματα, έχω και τα πάθη μου. Αυτός όμως είμαι. Αυτό πρέπει να αγαπήσεις. Τον πραγματικό άλλο και το καθεξής, έτσι. Για να δούμε πόση ώρα μιλάμε. Κουραστήκατε? Όχι. Εντάξει. Εμείς είχαμε ένα γέροντα. Τι?
3: Θα κλειδώσουμε τις πόρτες.
0: Ναι. Εμείς είχαμε ένα γέροντα στην Κρήτη που μας έλεγε, λέει, κουραστήκατε? Και είχαμε εμείς, όχι, το αντάλλο. Λέει, άμα πείτε ότι κουραστήκα, θα πω ο Θεός να σας αναπαύσει. Έτσι. Λοιπόν, εντάξει. Θα κλείσουμε τώρα. Τελειώνουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, άρα λοιπόν, η χαρά για την οποία μιλάει ο Χριστός και η Εκκλησία δεν είναι η χαρά του να έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα, έχω γράψει εδώ πέρα, τώρα περχόμουν, είναι να μην χρειάζεται να λυθούν όλα τα προβλήματα για να ζήσεις χαρούμενα. Αυτό είναι το πνευματικό στοιχείο του χριστιανισμού. Η χαρά του Χριστού και του Αγίου Πνεύματος είναι η χαρά εκείνη που δεν χρειάζεται να λυθούν όλα τα προβλήματά σου για να είσαι χαρούμενος. Έτσι. Γιατί στο τέλος, ξέρετε που φτάνουμε. Φτάνουμε να τρώμε όλη τη ζωή μας σε άγχος, σε θλίψη, αυτό, για να είμαστε χαρούμενοι. Όχι, δεν χρειάζεται να λυθούν όλα. Δεν χρειάζεται να λυθούν όλα. Για να μπορέσεις να είσαι χαρούμενος. Μπορείς να βρεις τη χαρά του Θεού, ακόμη και όταν δεν είναι όλα τέλεια. Και μια αρρώστια, και μια δοκιμασία, και ένα πρόβλημα τα παιδιά σου, και ούτω καθεξής. Πάμε στο τρίτο μέρος. Το τρίτο μέρος, είπαμε ότι είναι η ελπίδα. Και με αυτό τελειώνουμε. Οπότε, τι είναι η ελπίδα τώρα? Είναι απλά μια αισιοδοξία η ελπίδα? Τι είναι να λέμε, ας πούμε, ότι όλα θα πάνε καλά? Αυτό είναι η ελπίδα, ας πούμε? Δεν είναι αυτό στην πραγματικότητα η ελπίδα. Και ούτε ο χριστιανισμός είναι υπέρμαχος της θετικής σκέψεως. Δεν πειράζει, όλα είναι ωραία, όλα είναι τέλεια. Δεν είναι αυτό. Εγώ δεν είπα αυτό απόψε. Εγώ λέω ότι αποδέχομαι ότι δεν είναι τέλεια, αλλά δεν πειράζει που δεν είναι τέλεια. Αποδέχομαι ότι δεν μπορώ να τα λύσω όλα, το ξέρω. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα στο σπίτι μου. Υπάρχουνε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι καταδικάζομαι μες στο πρόβλημα. Ότι γίνεται ο ρόλος της ζωής μου. Ότι γίνομαι θύμα της ζωής. Μίζερος, κακόμοιρος, γκρινιάρης. Όχι. Ότι παρά τα προβλήματα και παρόλο τις δοκιμασίες μου, με τη χάρη του Θεού μπορώ να δοξάζω, να ευχαριστώ, να στέκομαι όχι ως θύμα της ιστορίας, αλλά ως πρωταγωνιστής, να εμπιστεύομαι το σχέδιο του Θεού, να εμπιστεύομαι τη χάρη του, την ελπίδα και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν, η ελπίδα για την οποία μιλάει ο χριστιανισμός, ας πούμε, τι είναι? Είναι το μέλλον που δεν εξαντλείται σε αυτό που βλέπω σήμερα. Το ξαναπώ. Η ελπίδα του χριστιανού είναι να βλέπω το μέλλον, δηλαδή το μέλλον μου που δεν εξαντλείται σε αυτό που βλέπω σήμερα. Σήμερα μπορεί να είμαι άρρωστος, μπορεί να απέτυχα σε εξετάσεις, μπορεί μια σχέση να μην πήγε καλά, μπορεί σήμερα να μην τα βρίσκω με κάποιον, μπορεί χίλια. Αυτό, η ελπίδα στο χριστιανισμό είναι να μην τελειώνει εκεί σαν άνθρωπος, δηλαδή να μην μπορεί το σήμερα ή το χθες να τελειώσει το μέλλον της ζωής σου. Δείτε, ας πούμε, στο χριστιανισμό, στην πνευματική παράδοση της Ορθοδοξίας, ότι ο πρώτος κάτοικος του παραδείσου είναι ένας ληστής. Ένας ληστής. Γιατί είναι ένας ληστής? Γιατί αυτό δείχνει ότι ο άνθρωπος είναι πάνω από το χθες του. Ο ληστής τι είναι? Ένας άνθρωπος που το χθες του είναι όλο αίμα. Ληστείες, παρανομίες, ατιμίες. Το μέλλον του, αγιότητα. Δηλαδή, μας δείχνει ο Χριστός ότι ο άνθρωπος δεν είναι καταδικασμένος στο χθες του, σε αυτά που έκανε, αλλά σε αυτά που μπορεί να κάνει. Δεν καταδικάζομαι σε αυτό που είμαι, αλλά σε αυτό που μπορείς να γίνεις. Τα μάτια του Χριστού σε βλέπουν εσχατολογικά. Από τα έσχατα της βασιλείας του. Δηλαδή, σε βλέπει όχι από αυτό που ήσουν χθες. Έκανα λάθη, έκανα αυτό, δεν ξέρω τι. Ούτε από αυτό που σήμερα κατάφερα. Τα κατάφερα, δεν τα κατάφερα. Κάπου πέτυχα, κάπου απέτυχα. Δεν είσαι μόνο αυτό. Ο Χριστός σου λέει, είσαι κάτι άλλο που σε ξεπερνάει. Αυτό είναι η ελπίδα, δηλαδή να μην καταδικάζω το παιδί μου στην αρρώστια του. Και λέω το κακορίζικο, το ανάπηρο, το χαζό, το ανήμπορο, το παιδί μου ας πούμε που είναι έτσι, που είναι αλλιώς. Όχι. Εμπιστεύσου το στο μέλλον του Θεού. Σε αυτό που ο Θεός βλέπει και εσύ δεν μπορεί να το καταλάβεις. Άρα λοιπόν το ξαναδιαβάζω. Το μέλλον για το χριστιανό δεν εξαντλείται σε αυτό που βλέπει τώρα. Τώρα, σε αυτό που βλέπω τώρα. Όχι. Πρέπει να δεις σε αυτό που ο Θεός σε βλέπει. Είδατε η πόρνη για την κοινωνία. Ήταν μια πόρνη. Καταδικασμένη, περιθωριοποιημένη, στο περιθώριο, ας πούμε, χωρίς καμιά ας πούμε, υπόλοιψη και το ένα άλλο. Βεβαίως, ήτανε. Αλλά ο Χριστός βλέπει κάτι άλλο μέσα σε αυτήν. Δηλαδή, ο Χριστός δεν τη βλέπει με αυτό που έκανε. Την είδε σε αυτό που μπορούσε να γίνει. Γι' αυτό και ελευθερώνει. Ξέρετε, μια από τις μεγάλες διακρίσεις του πνεύματος της διοράσεως ή προοράσεως στην ορθόδοξη πνευματικότητα είναι ποιο. Εάν το διορατικό χάρισμα, ας πούμε, εάν η προαίρεση, ενώ πάμε σε έναν γέροντα, σε ένα πνευματικό και λέμε είναι διορατικός αυτός. Πώς θα καταλάβω ότι αυτό είναι εξεπνεύμα του Αγίου ή είναι δαιμονικό ή είναι πλάνη ή δεν ξέρω τι. Όταν αυτή η διόραση εντός εισαγωγικών ασχολείται με το παρελθόν ή με το μέλλον. Αυτό λένε οι Άγιοι Πατέρες. Γιατί? Γιατί ο διάβολος δεν ξέρει το μέλλον του ανθρώπου. Ξέρει μόνο το παρελθόν του και το μη εξομολογημένο μάλιστα. Δεν μπορεί ο διάβολος να έχει πρόσβαση στο μέλλον σου. Το μέλλον είναι στα χέρια του Θεού. Στη χάρη που ελευθερώνει. Γι' αυτό και όποιος σου λέει μόνο για το παρελθόν σου δεν είναι από του Θεού. Όποιος διαρκώς σκαλίζει το παρελθόν σου, σε εγκλωβίζει στο παρελθόν, στην αμαρτία σου, στο λάθος σου, σε γεμίζει ενοχές, σε γεμίζει φόβο, δεν έχει Άγιο Πνεύμα. Δεν έχει Άγιο Πνεύμα αυτό μέσα. Γιατί ο Χριστός ουδέποτε σκάλισε το παρελθόν των ανθρώπων. Και όταν το έκανε, στη Σαμαρίδα που του λέει στη Σαμαρίδα, ναι, όντως είχε κι άλλου άντρε ο καθηγητή, δεν την εγκλώβησε σε αυτό. Την άνοιξε σε κάτι άλλο πιο μεγάλο από αυτήν. Έλα να σου δώσω ένα νερό που δεν θα χρειαστεί ποτέ να ξαναπιεί, να ξαναδιψάσει και ούτω καθεξής. Δηλαδή, προφήτευσε στα έσχατα, την άνοιξε σε ένα μέλλον μπροστά. Ενώ ο διάβολος τι κάνει, σε εγκλωβίζει στο παρελθόν σου, στις ενοχές σου, σε καταποντίζει στη θλίψη. Γι' αυτό και ο Άγιος Πορφύριος έλεγε: μη σκαλίζεις τις αμαρτίες σου, μη σκαλίζεις τα πάθη σου, μη σκαλίζεις αυτό που έκανες χθες. Κάνε σήμερα κάτι καλό, γέμισε τη μέρα σου με κάτι όμορφο. Σήκω, περπάτα, πιέσαι ένα καφέ, μίλα με έναν άνθρωπο, κάνε προσευχή, βγες στο δάσος, στη θάλασσα εδώ που έχετε. Κάνε κάτι ωραίο, γέμισε με ωραία, μη ασχολείσαι με το σκοτάδι του χθες. Άρα λοιπόν, η ελπίδα είναι η εσχατολογική ματιά μας στα πράγματα. Το να βλέπουμε τα πράγματα από το μέλλον της Βασιλείας του Θεού. Από αυτό που... Ναι, εσύ βλέπεις ένα ανάπηρο παιδί, αλλά δεν βλέπεις τον Άγιο που έρχεται. Εσύ βλέπεις ένα θάνατο τώρα, αλλά δεν βλέπεις την αιωνιότητα. Βλέπεις ένα χωρισμό που πονάς, κλαις, βεβαίως. Βεβαίως, ανθρώπινο αυτό. Αλλά αυτό δεν είναι το τέλος της ιστορίας. Γι' αυτό παρακάτω λέει, ας πούμε, ότι η αισιοδοξία η ανθρώπινη, η αισιοδοξία η ανθρώπινη, σταματάει και πάει μέχρι πού. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Έτσι δεν λέμε. Αυτό είναι αισιόδοξο. Ωραία. Ωραίο. Καλό είναι αυτό. Το κρατάμε. Η ελπίδα όμως του χριστιανού είναι άλλο πράγμα. Δεν σταματάει απλώς πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Τι λέει η ελπίδα. Λέει δεν γνωρίζω, δεν ξέρω πώς θα πάνε τα πράγματα. Δεν ξέρω. Μπορεί να πάει καλά η αρρώστια που έχω. Μπορεί να πάει και κακά. Μπορεί να πάει καλά η σχέση αυτή. Μπορεί να πάει και χάλια. Μπορεί το μαγαζί αυτό να δουλέψει, μπορεί να πάει και χάλια το μαγαζί. Δεν ξέρω, λέει η ελπίδα. Δεν ξέρω αν τα πράγματα πάνε καλά. Αλλά αρνούμαι να πιστέψω ότι αυτό που βλέπω σήμερα θα είναι όλη η ζωή μου. Αυτό είναι ελπίδα. Μπορεί να πάει χάλια η δουλειά αυτή. Αλλά αρνούμαι να πιστέψω ότι όλη η ζωή μου είναι χάλια. Πιστεύω στο Θεό που θα μου δώσει κάτι. Θα μου ανοίξει δρόμο. Έχω αρρώστια, έχω αυτό. Αλλά αρνούμαι να βυθιστώ στο ρόλο του άρρωστου. Δεν πήγαν καλά τα πράγματα. Αρνούμαι όμως αυτή την ατυχία να την κάνω ταυτότητα και να λέω είμαι άτυχος, είμαι κακομοίρης. Όχι, αρνούμαι. Πιστεύω ότι ο Θεός θα μου δώσει κάτι άλλο. Πιστεύω ότι ο Θεός θα φέρει κάτι άλλο στη ζωή. Οπότε η ελπίδα
1: η ελπίδα δεν είναι αυτή η οποία προβλέπει το μέλλον τι θα γίνει, δεν είναι αυτή που προβλέπει το μέλλον, αλλά αρνείται να φυλακίσει το μέλλον μέσα σε αυτό που συμβαίνει τώρα. Δηλαδή αρνούμε να φυλακιστώ σε αυτό που σημαίνει σήμερα. Έχω μια αρρώστια σήμερα, περνάω μια δοκιμασία. Όντως περνάω μια δοκιμασία. Δύσκολη. Δύσκολη, αλήθεια είναι. Πήγα στους γιατρούς. Έχω κάποιο, ένα πρόβλημα. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά η ελπίδα στο Θεό είναι η άρνηση να φυλακίσω το αύριο του Θεού στο παρόν το τώρα. Σε αυτό που συμβαίνει τώρα. Όχι. Δεν είμαι αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν ο χριστιανισμός δεν αρνείται το σταυρό, την πληγή. Δεν αρνείται αυτό που συμβαίνει. Δεν λέει δεν συμβαίνει.

0: αυτό που συμβαίνει τώρα. Όχι. Δεν είμαι αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν ο χριστιανισμός δεν αρνείται το σταυρό, την πληγή. Δεν αρνείται αυτό που συμβαίνει. Δεν λέει δεν συμβαίνει. Δεν λέει πέθανε ας πούμε ο άλλος, λέει α τι ωραία πέθανε. Όχι. Κλαίει ας πούμε ο δίρα του καθεξής. Αλλά αρνείται ας πούμε, αρνείται να κρύψει από το σταυρό την Ανάσταση. Δηλαδή ότι ο Θεός έχει τον τελευταίο λόγο στη ζωή μας. Αυτό είναι η ελπίδα. Ελπίδα είναι αυτό, να αφήνω το Θεό να πει την τελευταία κουβέντα στη ζωή μου. Έτσι. Οπότε κλείνοντας, θα πω δύο πράγματα. Όταν λοιπόν, το είπαμε και στην αρχή αυτό, όταν λοιπόν στη ζωή μας μέσα ο πόνος δεν μικραίνει, γιατί όντως μπορεί να αντιμετωπίσουμε δοκιμασίες δύσκολες και καθεξής, τότε η απάντηση σε αυτό είναι να μεγαλώσει η ψυχή μας. Ξαναπώ, όταν ο πόνος δεν μικραίνει, πρέπει να μεγαλώσει η ψυχή μας. Και αυτό μπορεί να το κάνει μόνο η χάρη του Θεού και του Αγίου Πνεύματος. Δια της προσευχής, της Θείας Κοινωνίας και το καθεξής. Άρα λοιπόν, η πίστη είναι αληθινή, έτσι, και μεγαλώνει τον άνθρωπο όταν μπορεί να χωρέσει αυτό που συμβαίνει σήμερα και να το βλέπει με ελπίδα στο μέλλον. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν κλείνοντας, δεν χρειάζεται, και με αυτή τη φράση κλείνω, δεν χρειάζεται να γνωρίζουμε τι μας περιμένει για να ζήσουμε τη ζωή μας. Δεν χρειάζεται. Δεν είναι ανάγκη να γνωρίζω τα πάντα, να καταλαβαίνω τα πάντα για να ζήσω τη ζωή μου. Χρειάζεται να γνωρίσω όχι τι θα γίνει, αλλά με ποιον παρέα θα βαδίσω τη ζωή μου. Δηλαδή δεν χρειάζεται να γνωρίζω τι με περιμένει. Χρειάζεται να γνωρίζω με ποιον θα αποφασίσω να βαδίσω τη ζωή μου. Και η απάντηση αυτή είναι με τον Χριστό. Πρέπει να μετακινήσουμε το ερώτημα από μέσα μας. Όχι τι θα συμβεί, αλλά με ποιον παρέα θα αντιμετωπίσω αυτό που θα συμβεί. Εκεί είναι το κλειδί και το μυστικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας, για τον χρόνο σας, την παρουσία σας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Πριν 3 χρόνια, στις 17 του μηνός, είναι ακριβώς 3 χρόνια.
3: Έχουμε γιορτή, μεγάλη γιορτή.
2: Που έγινε.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Μέσα στις 3 χρόνια έχουμε κάνει 12 εκθέσεις. Η ντουζίνα μας κλείνει με τον Δημήτρη του Σεβαστάκη και είναι απίστευτα μεγάλη η χαρά και η τιμή που τον έχουμε μαζί μας. Μια έκθεση που πρωτοπαρουσιάστηκε, θα σας τα πούνε και οι ίδιοι, αλλά εντάξει, να δείξω ότι ξέρω κι εγώ κάτι, μαθαίνω δίπλα τους. Μια έκθεση που πρωτοπαρουσιάστηκε στην Εθνική Βιβλιοθήκη στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και υπό την αιγίδα, ας πούμε, αυτή η Ήρης είχε την έμπνευση να το προτείνει στο Δημήτρη και ο Δημήτρης είχαμε τη μεγάλη χαρά και την τιμή να το αποδεχτεί. Σε ένα χώρο που εμείς έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ, είμαστε μια ομάδα πολύ σφιχτή και μικρή και ευέλικτη θα έλεγα και θεωρούμε ότι η δικιά σας παρουσία είναι αυτή που μας δίνει τη δύναμη να συνεχίζουμε και να μην ούτε να σκεφτόμαστε ούτε να υπολογίζουμε, γιατί τώρα θα μιλήσω εξ ονόματος όλων, αυτό κυρίως βαρύνει την Ήρηδα και επίσης και τη Μαρία που εδώ μας υποδέχεται με τον άριστο τρόπο και έχει μια τεράστια φαντασία, μια τεράστια δημιουργικότητα και μια τεράστια ικανότητα να μας εψυχώνει, να εψυχώνει εμάς, αλλά κυρίως να εψυχώνει τα παιδιά στα πλαίσια καταπληκτικών εργαστηρίων που γίνονται εδώ. Σας καλωσορίζω λοιπόν με αυτήν την πλευρά μου. Δεν θέλω να μακρηγορήσω. Σας δίνω στην Ήρηδα και στο Δημήτρη που αυτό γι' αυτό ήρθατε. Να είστε καλά.
3: Ωραία. Είπαμε κάποια πράγματα χθες το βράδυ. Ήμασταν μαζί με τον Νίκο Πτερούδη, τον πρόεδρό μας και τον Παναγή Βουρλού Μιχάλη, στον οποίο έχουμε αυτό το χώρο. Το ξέρετε όλοι, το λέμε ξανά καθώς πλησιάζουμε στην επέτειο των 3 ετών και με το Φώτη τον Μπούντο. Έχουμε κάνει πραγματικά ό,τι μπορούμε. Λοιπόν, αυτή η πινακοθήκη θα κάνει πολλά πράγματα, πολύ περισσότερα ελπίζω από όσα έχει ήδη κάνει. Έχει το βλέμμα της στραμμένο στην Έγινα, και σε ό,τι αφορά στην Έγινα

0: άμεσα και έμεσα. Υπάρχει δηλαδή ένας μακρινός δεσμός, ακόμα και σε κάποιες εκθέσεις που δεν θα φαίνεται αυτός καθαρά, όπως την περίπτωση του Γιάννη Μετζικόφ ή του Ήμου στην Ελευθερία, που όμως τελικά συνάδει με το ποια είναι η Έγινα, τι ρόλο έπαιξε στην ιστορία, καταβολές υπάρχουν, τι κληρονομιά έχει αφήσει και όλα αυτά. Και κάποιες άλλες εκθέσεις και δημιουργοί που καλούμε κοντά μας έχουν αμεσότερη σχέση. Ο Δημήτρης είναι μια ενδιάμεση περίπτωση, αλλά νομίζω μια πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή σε αυτό που προσπαθούμε σιγά σιγά να συγκροτήσουμε ως διαπίστευμα της Πινακοθήκης και ιστορία της. Είμαστε φίλοι πολλά χρόνια, είναι ένας ζωγράφος που θεωρώ είναι πολύ σημαντικός, είναι μαθητής του Γιάννη Μόραλη, ήδη αυτό είναι μια εουρούμενη σκιά με την οποία ξεκινάμε το γιατί ο Δημήτρης την Έγινα. Εξάλλου ο Μόραλης τον έφερε, εξάλλου στην αυλή του Νίκου Νικολάου πέρασε πολλά βράδια, μοιράστηκε σχέδια, οράματα και το γιατί της Έγινας και το πώς του φωτός και όλα αυτά. Από εκεί και πέρα ο Δημήτρης είναι από τη Σάμο, έχει περάσει εκεί ένα μεγάλο μέρος της ζωής του. Η Σάμος κατοικεί σε όλα αυτά τα έργα με πάρα πολλούς τρόπους. Ο Δημήτρης επίσης είναι στον Ημιτό, εκεί είναι το εργαστήριό του. Παίρνει τη μηχανή του, κάνει βόλτες, δουλεύει επί τόπου και όχι ζωγραφική τοπίου με έναν τρόπο απομακρυσμένο από το επί τόπου εκ των υστέρων. Και ταυτόχρονα ο Δημήτρης είναι ένας βαθιά διανοούμενος. Είναι ένας άνθρωπος που γράφει, που διαβάζει, που ζει και πορεύεται με τη ζώσα συντροφιά πολλών σημαντικών λογοτεχνών, τους οποίους φέρνει κοντά του σαν τάματα, σαν συνομιλητές, με έναν τρόπο ευέλικτο θα μπορούσα να πω, όχι παγωμένο. Και όλα αυτά τελικά είναι η ζωή του. Και όλα αυτά είναι ο λόγος και ο τόπος που είδα εγώ σε ένα μεγαλύτερο ανάπτυγμα τον περασμένο χειμώνα στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Και τότε ήδη είπα στον Δημήτρη θα ήθελα πάρα πολύ αυτή η έκθεση με έναν τρόπο δυνατό για τη δική μας πολύ μικρότερη πινακοθήκη να μπορέσει να έρθει. Το αφήσαμε αυτό ως συζήτηση προς υλοποίηση μετά το καλοκαίρι του είχα πει εγώ τότε. Όμως τα πράγματα έγιναν πιο γρήγορα για διάφορους πρακτικούς λόγους και εγώ έκανα ένα τηλέφωνο στον Δημήτρη μόλις τον Ιούλιο και τον ρώτησα αν αυτό που είχαμε πει θα μπορούσε να έρθει πιο κοντά τώρα και του ζήτησα όμως να μην έρθει ο Δημήτρης σαν ζωγράφος, σαν καλλιτέχνης, μόνο εξαιρετικός, να έρθει με το λόγο και τον τόπο. Οπότε στην περίπτωση αυτή έπρεπε να ζητήσουμε και τη σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Βιβλιοθήκης γιατί ουσιαστικά οικειοποιούμαστε αυτό το αφήγημα που ήταν δικό τους. Ο Σταύρος Ζουμπουλάκης ήταν από την αρχή εξαιρετικά θετικός, όταν ειδικά του είπαμε πώς αυτό θα εξελιχθεί. Ίσως να τον δούμε και σε λίγο να ξαναπεράσει από εμάς τώρα. Ήταν μαζί μας χθες το βράδυ. Είναι ο πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Και εγώ θέλω να πω πριν αρχίσω να σας μιλώ για το τι είναι αυτή η έκθεση τελικά και το τι έχουμε φέρει εδώ, να πω ότι το γεγονός ότι στο τέλος της βραδιάς χθες δήλωσε πολύ χαρούμενος, για μένα είναι ένα τεράστιο δώρο, γιατί αν και παίρνω πάρα πολλές αποφάσεις προσωπικά, αναγκαστικά, όταν λειτουργώ με τις ευλογίες και με την υποέγκριση άδεια κάποιου άλλου, είμαι, οφείλω να πω, πιο διστακτική, οπότε ήθελα πραγματικά να είναι όλα εξαιρετικά. Λοιπόν, αυτή η έκθεση του Δημήτρη, ο λόγος και ο τόπος, συγκροτείται σε δύο ενότητες, σε μια διτότητα, η οποία φυσικά συμπλέκεται, δεν γίνεται αλλιώς, γιατί όλα αυτά είναι η ζωή του. Δηλαδή, ο λόγος γίνεται τόπος και ο τόπος γίνεται λόγος πάρα πολλές φορές. Ο λόγος έχει εντός του και τους λογοτεχνικούς, οι αληθινούς, οι ήρωες σκοτεινών περιπετειών, τους παραβάτες με έναν τρόπο, είναι μια μικρή ενότητα. Έχει τους συγγραφείς, που είναι οι συμπαραστάτες του. Έχει τους αναγνώστες του, Τι είναι οι αναγνώστες, είναι η δικιά του προσωπική παρέα, είναι οι οικοί του και είναι και ταυτόχρονα οι ζωγράφοι οι οποίοι έχουν σταθεί κοντά του. Και ο τόπος είναι το επιτόπου αυτό που σας έλεγα, που δημιουργείται σε μικρότερα έργα γιατί πραγματικά αποτυπώνει την περιραίωσα ατμόσφαιρα αυτού που βλέπει μπροστά του. Και είναι και ο μυθικός τόπος που μπορεί να είναι η Σάμος, όπως λέει ο Σταύρος ο Ζουμπουλάκης, μπορεί να είναι τα αναγνώσματα, μπορεί να είναι η παιδική ηλικία, μπορεί να είναι η Έγινα, λέγω, με πολλούς τρόπους. Είναι όλα αυτά τα μεγαλύτερα έργα με τους μυστήριους παφλασμούς των λύκων μέσα σε μια σκοτεινή θάλασσα, με τη γεμάτη σελήνη, με τα μακρινά καραβάκια που είναι μια εικόνα ίσως της Σάμου, ίσως της Έγινας, ίσως των αναγνώσεων. Τα οποία είναι μια ελπίδα μέσα στο έρευος, όπως λέει ο Σταύρος. Είναι όλα αυτά και όλα αυτά συμπλέκονται και επίσης είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι κάθε ενότητα διαφορετική τη χειρίζεται ο Δημήτρης με άλλο μέσο. Είναι πολύ συγκεκριμένο δηλαδή, αυτά θα ήθελα να μας τα πει ο ίδιος, το γιατί τώρα το λάδι, τώρα το λαδοπαστέλ, τώρα η τέμπερα, τώρα το ακριλικό, τώρα το σχέδιο. Αλλά φυσικά όλα αυτά ενώνονται. Ο Δημήτρης είναι διδάσκος στο Πανεπιστήμιο, στη Σχολή Αρχιτεκτονικής. Όταν είσαι και δάσκαλος, αναγκαστικά ακόμα και πράγματα που εσύ τα κάνεις ενστικτοδός, βγαίνεις από πίσω και τα αναλύεις. Είναι αυτό που προσπαθώ και εγώ να κάνω τώρα. Δηλαδή, επειδή διδάσκω και εγώ τέχνη και έχω μια ομάδα δικιά μου, είναι διαφορετικό όταν πρέπει εσύ να βγεις απ' έξω από αυτό που βλέπεις και νιώθεις και να το ξανααποτυπώσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί πέραν του ότι μεταλαμβάνουν όλο αυτό το πράγμα κάποιοι άλλοι άνθρωποι και τους δίνει νέους δρόμους, συνειδητοποιείς κάποια πράγματα εσύ, είναι καλό για σένα πάνω απ' όλα. Και νιώθω ότι ο Δημήτρης αυτό το έχει κατακτήσει απόλυτα. Γι' αυτό και είναι τόσο πολύ απολαυστικός ο λόγος του. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να δώσω το λόγο και στον Δημήτρη και δεν ξέρω, να σε ρωτήσω αν τελικά αυτή η έκθεση είναι αναδρομική ή αν είναι μια σύσταση αυτού. Καλημέρα,
1: είναι,
0: Δημήτρη.
1: Καλημέρα. Είναι έργα που συνεχίζονται και επομένως δεν μπορείς να πεις ότι είναι αναδρομική.
0: Έτσι,
1: δηλαδή
0: έχω
1: κλείσει το κύκλο
0: ακριβώς
1: μου και κάνω μια ανασκευή και μια αναθεώρηση ή μια ανακεφαλαίωση. Στην πραγματικότητα είναι μια ευτυχισμένη πρόσκληση, καθόλου δύσκολα, πολύ τιμητική. Αυτό που λέει ο Δημήτρης δέχτηκε. Σιγά. Είναι δώρο. Είναι δώρο να σου προτείνουν σήμερα σε μια πραγματικότητα η οποία σε ξεπερνάει. Είναι δώρο. Εγώ τουλάχιστον το είπα και χθες, έχω πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση, οργανωμένη αυτοεκτίμηση, οργανωμένα χαμηλή αυτοεκτίμηση, δηλαδή αναμετρώμε μαζί της, δεν το έχω λύσει από τα παιδικά μου χρόνια, ξέρω ότι με αυτό θα προχωρήσω και μέχρι με αυτό θα τελειώσω. Αλλά αυτό μου δίνει, με κάνει να επιμένω για να θέλω να διορθώσω πράγματα, θέλω λίγο χρόνο ακόμα, θέλω λίγο χρόνο να μου δοθεί για να διορθώσω τα πράγματα και γι' αυτό ακριβώς χρησιμοποιώ εναλλακτικά υλικά που έχουν μια αθωότητα στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Αυτό που πετυχαίνεις με τα ακριλικά χρώματα, στα αυτά τα σπαρακτικά πορτρέτα που είναι, ας το πούμε, πορτρέτα που εκκινούν από τη λογοτεχνία, παραβατικοί ήρωες. Η λογοτεχνία δεν σχετίζεται με το καλό. Η λογοτεχνία είναι μια μεγάλη αναθεώρηση του κακού και εξυγίανση του κακού και μετασχηματισμός του κακού σε καλό, γιατί μέσα από το γλώσσα αυτό γίνεται. Αλλά από αυτούς τους ερευόδεις, ας πούμε, ήρωες, στα in situ τοπία, στα τοπία επιτόπου, που είναι τα παστέλ, που δουλεύω, επειδή είναι ένα φορητό υλικό, τα παστέλ μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις οπουδήποτε, δεν έχεις κουζίνα, σταματάς εδώ τη μηχανή, σ' αρέσει αυτό. Μέσα, αυτό που βλέπεις βέβαια δεν είναι αυτό που συμβαίνει εκεί, είναι αυτό που συμβαίνει εντός σου και μυγνύεται με αυτό που συμβαίνει εκεί ή αυτό που συμβαίνει εκεί, το πραγματικό, διεγείρει. Και επομένως κάθε φορά είναι μια ανακεφαλαίωση. Υπάρχουν μικρές αναδρομικές σε κάθε έργο. Μικρές αναδρομικές, αναστοχασμοί, ανακεφαλαιώσεις σε κάθε έργο και σε κάθε στάδιο του έργου. Και τα μεγαλύτερα τοπία που είναι ανακεφαλαιωτικά, ο Γιώργος το θυμάται, μπροστά, εμείς μεγαλώσαμε σε μια πόλη έρημη το χειμώνα, με μια παραλιακή ζώνη σιωπηλή. Στο βάθος υπήρχε το Σάμος, το καραβάκι, που σε συνέδε πάντα με την ελπίδα ότι με κάτι, κάπου υπάρχουν κι άλλοι σε αυτή τη μοναχική πόλη, πολύ φουρτουνιασμένη βόρεια, και αυτή η μνήμη συνάντησε την Αίγινα και το βορειά της Αίγινας, όχι το νότο, το βορειά της
0: Είναι
1: Αίγινας.
0: Το νησί το χειμώνα, το οποίο ξεχνάμε πολύ συχνά.
1: Όχι, εγώ αυτή ήταν η εικόνα, ότι μου συνάντησε αυτό που είχα. Δηλαδή έγινε μια καταπληκτική συνάντηση των τοπίων εδώ και των τοπίων της παλαιοχώρας, που είναι αγαπημένος τόπος, δεν είναι μόνο τα αρχιτεκτονήματα, είναι όλη η τοπιακή οργάνωση. Με όλα αυτά προσπαθώ να τα καταφέρω, και στα τοπία αυτά που δουλεύω από το εργαστήρι, τα που αντιγίστηκα ας πούμε, ή τα ανακεφαλαιωτικά που είναι τα έργα, τα μπλε, με το μπλε βαθύ, με το φεγγάρι, είναι στην πραγματικότητα η προσωπική μου συμβολοποιία. Όταν ήμουν μικρός, κατέβαιναν τσακάλια, λύκοι, τα πλάθης.
0: Στη
1: Σάμο. Για να φάνε, γιατί πίναγαν. Εμείς μέναμε πίσω, ήταν χωράφια και βουνό. Και μπροστά ήταν η θάλασσα. Είναι μια σειρά σπιτιών πάρα πολύ μοναχικών. Αυτό το βράδυ μετέβαλε το πιο οικείο πράγμα, που ήταν τα χωράφια, ήταν το παιχνίδι, ήταν η μπάλα, το μετέβαλε το βράδυ σε κάτι άλλο, σε ένα κίνδυνο. Υπήρχε ένα κινδυνόδες περιβάλλον, πολύ εφρόσινο για τα παιδικά μου χρόνια. Φαίνεται ότι αυτά έχουν αναβιώσει σε αυτά τα έργα, τα θαλασσινά με τα φεγγάρια και με τις... Εν πάση περιπτώσει, είναι τα προσωπικά μου σύμβολα. Ο καθένας φτιάχνει τα δικά του σύμβολα. Και ο καθένας στέκεται μπροστά στα έργα με αφθάδια. Και εγώ αυτό σας καλώ. Μην είστε ευσεβείς. Πάρτε αυτό που, αν μπορεί να σας δώσει, πάρτε αυτό που θέλετε, αυτό που χρειάζεστε. Νομίζω ότι αυτή είναι η πιο υγιής σχέση με τη ζωγραφική και την τέχνη. Η ήριδα, όλο το στήσιμο, όλη η αρχιτεκτονική σύλληψη, να ακούτε, έχει ξανασυγκροτηθεί η έκθεση.
0: Είναι μια άλλη έκθεση.
1: Είναι μια άλλη έκθεση τρόπο, και το έκανε η ήριδα. Εγώ δεν ασχολήθηκα καθόλου, με άγχωνε και όλες ήμουν έξω.
2: Ναι. Παιδιά, συγγνώμη, δεν συνηθίζω και μάλιστα τον κύριο μιλητή να τον διακόπτω, αλλά επειδή το έζησα, το μεταφέρω σαν βιωματική εμπειρία. Δεν έμπαινε καθόλου μέσα. Λέγοντάς μου ότι θέλει ένα ψυχρό βλέμμα, γιατί το ρώτησα. Θέλω, μου λέει, ένα ψυχρό βλέμμα, και αυτό το βλέμμα το ψυχρό τον έβαζε στη διαδικασία να το ξαναδεί και εκείνος, από ό,τι κατάλαβα. Λειτουργήσε... Και δεν έμπαινε καθόλου. Ήθελε ακριβώς τη ματιά της ήριδας και τον τρόπο που η ήρις τα έβλεπε στο χώρο.
1: Ας πούμε τα τοπία, τα ξανασυνέθησε σαν ένα περιβάλλον. Ναι. Δεν είναι τα παστέλα, ας πούμε. Τα χτίσε με περιβάλλον, με τα κενά τους, με τους ρυθμούς τους. Διαταράσσονται οι ρυθμοί, δεν είναι γραμμική, ας πούμε, τέτοια. Είναι σύνθεση. Και με αυτόν τον τρόπο ξαναχτίζεται ένα έργο, ξαναχτίζεται, με τη φιλοδοξία να ξαναχτίσετε ένα βλέμμα. Και κυρίως να υπάρξουμε κάπως καλά, και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που Κυριακή πρωί έρχεστε σε μια εναλλακτική, ας πούμε, εκδήλωση έξω από την... εθιμοτυπία, την Κυριακάτικη εθιμοτυπία που όλοι μας έχουμε απολαύσει τις Έλληνες.
0: Αυτό προσπάθησα ακριβώς να κάνω και σε ευχαριστώ. Στην Εθνική Βιβλιοθήκη υπήρχε μια διαφορετική παράταξη πραγμάτων. Υπήρχαν ενότητες που τις έβλεπες τη μία μετά την άλλη. Εδώ οι ενότητες αφενός συμπλέκονται, αφετέρου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Οπότε, επειδή θα ήθελα να πούμε δύο λόγια για τις ενότητες αυτές στον κόσμο και ειδικά να εξηγήσω κάποια πράγματα. Η έκθεση ξεκίνησε εδώ, όπως συχνά συμβαίνει, με ανάποδες αποφάσεις. Δηλαδή, δεν ξεκίνησε με το τι θα έβαζα εδώ, ξεκίνησε με το τι θα έβαζα πίσω. Είπα λοιπόν ότι πίσω, επειδή όταν στείλεις μια έκθεση σε ένα χώρο πολλές φορές και πολλές διαφορετικές εκθέσεις, το χώρο τον οικειοποιείσαι και καταλαβαίνεις και τι σου ζητάει. Εγώ λοιπόν ήξερα ότι πρέπει την ενότητα με τους λύκους και τη σελήνη να την ανακαλύψουμε στρίβοντας πίσω. Δεν μπορούσε να μας παίρνει από τα μούτρα με το που ερχόμασταν. Ήθελα αυτά τα μυστικά τοπία να είναι λίγο κρυμμένα. Όπως επίσης ήθελα λίγο κρυμμένοι να είναι οι παραβάτες που τους έφτιαξα μια χωριστή εσοχή. Οπότε ήταν περίπου δεδομένο για μένα ότι θα ξεκινούσαμε με τους αναγνώστες, που είναι οι οικοί του ζωγράφου, θα μπορούσαν να σε πει δύο λόγια για αυτούς, μπορούν να τα περιφερθούμε σε δύο λεπτά. Δεν ξαναλέω. Καλά, θα κάτσεις εδώ που είσαι, αλλά θα ρωτάμε τι είναι. Λοιπόν, και άρα ουσιαστικά πρώτα υπάρχει απόφαση των τοπίων του μύθου, μετά τα άλλα μεγάλα τοπία του εργαστηρίου απλώθηκαν εκεί. Ήρθαν εδώ, μετά γύρισα πίσω στο λόγο, δηλαδή ο λόγος είναι όσο επιτοπλίστων εδώ, στην πρώτη αίθουσα της πινακοθήκης. Ξεκινάμε τους αναγνώστες που είναι οι συνοδοιπόροι του, στρίβουμε και βλέπουμε τους παραβάτες, για τους οποίους θα μπορούσε να μας πει ο Δημήτρης δύο λόγια σε λίγο, και υπάρχει μια άλλη ενότητα, αυτή που θα ανασυνέθεσα με τα επιτόπια, σπαράγματα αυτά, τα οποία συνομιλούν με τους αναγνώστες με πολλούς τρόπους. Και υπάρχουν και οι δύο εξαιρετικές ενότητες μέσα στις βιτρίνες με τα σχέδια, τα οποία πλήθυναν εν όψη της έκθεσης που θα ερχόταν στην Αίγινα. Και τι θέλω να πω, η μία βιτρίνα εκεί λέγεται «Ο Λόγος» και είναι μικρά σχέδια λογοτεχνών και διανοουμένων κυρίως, τα οποία εικονοποιούνται, δηλαδή τρέπονται σε εικόνες αυτοί που έχουν συντροφεύσει γράφοντας το εικαστικό έργο του Δημήτρη. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια σύγκληση που έχει πολύ ενδιαφέρον. Και η άλλη βιτρίνα εδώ την έχω ονομάσει «Ο Λόγος και ο Τόπος», γιατί είναι σχέδια μόνο της Αίγινας. Και εκεί, θα συναντήσετε πολλές αγαπημένες σκιές, οι οποίες αποτελούν με πολλούς τρόπους και το δικό μας λόγο να υπάρξει αυτός ο τόπος, έτσι. Οπότε, θα ήθελα να πούμε δύο λόγια για τους παραβάτες, γιατί είναι κάτι που πρέπει ο Δημήτρης να μας ξεκλειδώσει. Δύο στοιχεία για να καταλάβουν οι φίλοι μας τι είναι αυτές οι μορφές.
1: Άνθρωποι του εγκληματικού χώρου. Είναι άνθρωποι που γεννήθηκαν εντός του εγκλήματος, και ένα επιμελημένο έγκλημα, δεν είναι όλοι στιγμιαίοι. Είναι άνθρωποι της μακροχρόνιας, έλογης, οργανωμένης παράβασης. Με πολύ μεγάλο σχέδιο, με φοβερά προβλήματα προσωπικά, κυρίως κακοποιημένοι από τους γονείς τους. Και με διέγειρε αυτό, ότι ποτέ δεν... σαν είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας που θες να το κρύψεις. Το ανεπίσημο κομμάτι της κοινωνίας, ενώ στην πραγματικότητα η λογοτεχνία θεμελιώθηκε πάνω σε αυτούς. Το έργο αυτό είναι στην πραγματικότητα, όλη η λογοτεχνία, αρχαία τραγωδία, όλα τα μεγάλα κείμενα έχουν σχέση με τη διαχείριση του κακού.
0: Όχι με το ρηγό, οι πάντες, παδιαμάτσι.
1: Και όχι μόνο η μαύρη λογοτεχνία, το νουάρ, ας πούμε, μυθιστόρημα. Όλη στην πραγματικότητα, παδιαμάτσι, η φόνη, ας πούμε, το συνολιστικό, η νουβέλα. Στην πραγματικότητα έχεις να διαχειριστείς αυτό το οποίο θεωρείς αδιανόητο. Είσαι αυτός που το χειρίζεται, υποτίθεται, και στην πραγματικότητα σε δεσμεύει και προσπαθείς να αναμετρηθείς και με θεολογικούς όρους, με το κακό που υποστασιοποίησαν. Με αυτή την έννοια θεωρώ ότι σχετίζονται με την λογοτεχνία, με την ανάγνωση, με αυτόν τον κόσμο, ας πούμε, τον κόσμο των διανοωμένων και των λογοτεχνών, ως πρωταγωνιστές τους. Ως αυτοί που τους ενέπνευσαν, ως αυτοί που υποστασιοποίησαν το μυθιστόρημα. Δεν το έγραψαν το μυθιστόρημα, αλλά το υποστασιοποίησαν. Το έκαναν δυνατό να έρθει στην επιφάνεια από ένα ταλαντούχο λογοτέχνη, από το Χάμετ, αδικημένη περίπτωση. το Τσάντλερ, αδικημένες περιπτώσεις, παρκάραμε πίσω από έναν όρο. Είναι πολύ μεγάλοι Αμερικάνοι λογοτέχνες, πολύ κοντά στον Κέρουαγκ, ας πούμε, μορφολογικά και αισθητικά. Κάπως έτσι.
0: Οπότε οι αναγνώστες που είναι οικοί του άνθρωποι με έναν τρόπο αναμετρώνται, κοιτιούνται, συνυπάρχουν, θα μπορούσα να πω, με τους παραβατικούς.
1: Και τους λογοτέχνες.
0: Και τους λογοτέχνες, ακριβώς, που όλο αυτό τελικά είναι ο κόσμος μέσα στον οποίο κινούμαστε και κολυμπάμε και δημιουργούμε. Εδώ είναι οι άνθρωποι της Αίγινας, Μας συντροφεύουν μορφές λογοτεχνών και καλλιτεχνών που έζησαν και δημιουργήσαν στην Αίγινα ή που την επισκέπτονταν συχνά. Είναι ο Μόραλης βεβαίως, είναι ο Καπράλος, είναι ο Νικολάου, είναι ο Καλμούχος, είναι ο Καζαντζάκης, είναι η Ζορσαρή, είναι ο Εγκονόπουλος, είναι ο Ηλίτης, ναι, υπάρχουν πάνω γραμμένα τα ονόματά τους, οπότε μπορείτε να τα δείτε όλα αυτά. Μου αρέσει πολύ αυτό που έχει γράψει ο Δημήτρης για το σχέδιο. Το σχέδιο γράφει με συμφιλίωνε με το γραπτό κείμενο, αφού μπορούσα να μην διαβάσω, αλλά να δω τα τυπογραφικά σχήματα και τις διατάξεις του, σαν πειθαρχημένα σμήνη. Σιγά σιγά με το πέρασμα του χρόνου, τα σχέδια, οι σχέσεις, τα μολύβια διαφυρώνουν τις δύο περιοχές. Το λόγο και τον τόπο δηλαδή.
1: Και την εικαστικότητα του ζωγράφου. Παλιούς, εσείς δεν σας αφορά γιατί δεν το ζήσατε, αλλά θυμάστε τα βιβλία μας ότι ήταν πάρα πολύ φτωχά. Ήταν μαυρόασπρα, με ελάχιστες εικόνες, κειμενοκεντρικά βιβλία. Θυμάστε το Φασίολο, 26 σελίδες το. Το θυμάστε. Λοιπόν, το οποίο ήταν για να σε βάλει μέσα, είχε 26 σελίδες με μία εικόνα, ο Φασίολος, δηλαδή του Φασόλη. Το οποίο υποτίθεται ότι ήταν ο πιλότος για να καταλάβεις όλη την συγκρότηση, ας πούμε, της φυτολογίας.
0: Ακριβώς.
1: Μεθοδολογικά, δηλαδή, αν πεις εφιαλτικό, εφιαλτική επινόηση για ένα παιδί 13 χρονών που είναι στα ντουζένια του, που θέλει να βγει έξω, να παίξει μπάλα, θέλει να ερωτευτεί, θέλει, και ξαφνικά τον βάζεις 26 σε αυτή την έρημο. Αυτός ο καημός, λοιπόν, της φτωχής εικονογράφησης με ενέπνευσε πολύ στα σχέδια.
0: Αρμολογήθηκε ουσιαστικά αυτή η ενότητα, δίνοντας την ενότητα λίγο να περπατήσει μέσα της. Αυτή ήταν η ιδέα. Αυτά, για όποιους δεν ήταν πριν, είναι τα επιτόπια σχέδια που γίνονται με το Λάδο Παστέλ, που λέει και ο Δημήτρης είναι λίγο καμιά φορά περιφρονημένο υλικό, το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρουσα δυνατότητα. Και είναι τα έργα αυτά που έχουν εικόνες οι οποίες αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ που το κάνω αυτό, με φωτογραφίζω για να σκέφτομαι. Δεν δηλώνω φωτογράφο, σαν και μου αρέσει πολύ να φωτογραφίζω. Το γεγονός ότι περνάς από το ίδιο σημείο την επόμενη μέρα και είναι αλλιώς.
1: Και την επόμενη ώρα.
0: Και την επόμενη ώρα και είναι αλλιώς. Ακριβώς. Και το επόμενο τέταρτο και είναι αλλιώς. Και η σκιά του είναι αλλιώς. Και η φόρμα του είναι αλλιώς. Και το χορταράκι δίπλα του είναι αλλιώς. Και εσύ είσαι εκεί. Και είσαι ο ίδιος και δεν είσαι. Όλο αυτό το πράγμα είναι ένα αποτύπωμα που φτερουγίζει έτσι με έναν πάρα πολύ όμορφο τρόπο. Και είναι εδώ. Με ρώτησε κάποιος χθες, Δημήτρη, τι θα πει Πιτιοκάμπης.
1: Πιτιοκάμπης
0: που είναι το έργο που έχω βάλει. Στις, αν καταλαβαίνετε, είναι ο κεντρικός μου άξονας.
1: Ναι. Αυτός που λύγιζε τα πηδεία και τους έσκιζε. Ήταν ένας, ο Σίμης ο Πιτιοκάμπης από τη μυθολογία. Αλλά επειδή είναι αυτό το. Έχει ένα, ο κορμός έχει αυτή την πλοκή.
0: Και εγώ το διάλεξα ως κεντρικό έργο για να ουσιαστικά συγκρατήσει τη σύνθεση. Τελειώνει ο λόγος και συμπληρώνει την ενότητα τη μέσα, και εδώ έχουμε όλους αυτούς που είναι οι σύντροφοι και συνομιλητές του ζωγράφου που δεν συνδέονται με την Αίγινα και είναι και άνθρωποι διαφορετικών εποχών. Βλέπω την Πινελόπη Δέλτα, βλέπω τον Καραγάτση, βλέπω τον Παπαδιαμάντη, έτσι. Είναι διάφοροι πολύ αγαπημένοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι οι παρόντες, δεν γίνεται να μην είναι.
1: Μεγάλωσα σε μια αγροτική περιοχή που ακόμα δεν είχε εκμηχανιστεί, δεκαετία του 70 λέω, και υπήρχαν ακόμα οι καραγωγείς. Εδώ στην Αίγινα το διατηρείται ακόμα, αλλά με ψυχαγωγικούς όρους και όχι μεταφορικούς.
0: Ναι.
1: Αυτή η εικόνα είναι πολύ ισχυρή, δηλαδή και τα σχήματα του αλόγου και κυρίως οι συμπεριφορές, ότι υπήρχε μια σκληρότητα απέναντί τους. Έκλειναν το βίο τους, δούλευαν όλα τα χρόνια και όταν κουτσένονταν ή γερνούσαν, μπορούσαν να τα εκτελέσουν ή να τα δώσουν στους Ιταλούς για να τα πάρουν για κονσέρβες. Και αυτοί οι σκληροί ήταν και προς τους εαυτούς τους σκληροί άνθρωποι αυτοί. Δεν λυπούνταν τον εαυτό τους, δούλευαν πάρα πολύ. Αυτό το ζώο λοιπόν δεν είναι ένα ζώο ζωοφιλίας, αστικό δηλαδή, μέσα από το αστικό βλέμμα. Είναι ένα ζώο που έχτισε την οικονομία, την τοπική οικονομία που εγώ τουλάχιστον έζησα και ακολουθεί σε πολλά έργα και σε πολλές φάσεις της ζωής μου.
0: Εγώ θέλω να πω στο σημείο αυτό ότι μπορεί εγώ να έστησα την έκθεση και να έφτιαξα αυτή την αφήγηση, όμως τα έργα τα διαλέξαμε με τον Δημήτρη, διάλεξε μόνος του, οπότε εγώ είχα να στήσω ένα αφήγημα όπως το ένιωσα, με τα έργα που ο Δημήτρης μόνος του... Που, όχι, γιατί κοιτάξτε, μου είπες τι είσαι μόνη σου, αυτό που διάλεξα εγώ να φέρω. Οπότε, ουσιαστικά, ήδη, αναγκαστικά στο στήσιμο αυτό, βλέπετε ήδη τη δική μου ερμηνεία. Είναι δεδομένο ότι δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Πολύ ωραία, η έκθεση άρχισε την Έγινα, 350 έργα στον Ιάρχο, εδώ φέραμε πάνω από 60, είναι τα σχέδια. Ας διαλέξουμε τι θέλουμε. Δεν έγινε έτσι. Ο Δημήτρης, θέλω να πω, εγώ όμως όφιλα να σεβαστώ το γεγονός ότι εκείνος ξαφνικά έφερε ένα έργο εντελώς χωριστό και μονάκριβο που είναι αυτό. Τι θα το έκανα αυτό το έργο, έπρεπε κάπως να το χειριστώ και να ενώνει πράγματα. Ενώ ότι αυτό ήταν... Του είχα πει ότι έχουμε τις δύο βιτρίνες και θέλω να έχω τα σχέδια μέσα και αυτός φρόντισε με εξαιρετικό αποτέλεσμα να προσθέσει. Δηλαδή, το τελευταίο έργο τελείωσε χθες το πρωί. Ήρθε ένα μισό τελειωμένο και ήρθε μέσα. Αλλά θέλω να πω...
1: Για λόγους της ηδαιμονίας. Ήταν 13 τα σχέδια και ήθελα να προσθέσω σε τον Τερζάκη.
0: Τον Τερζάκη. Αλλά υπήρχε όμως αυτή. Οπότε θέλω να πω... ναι. Και... Αυτά τα έργα που επέλεξα να μπουν εδώ και όχι στους αναγνώστες δίπλα, επίσης για μένα ήταν γεφύρωμα αυτής της περιήγησης που κάνουμε, γιατί θεωρώ ότι είναι δύο έργα που μπαίνουν μέσα στον τόπο, εντελώς. Άρα τα χειρίστηκα, όχι σαν αναγνώστες, αλλά σαν πρόσωπο μέσα στον τόπο. Και ύστερα εδώ έχουμε τον τόπο με έναν τρόπο του μετά. Ο τόπος, έτσι όπως ξεδιπλώνεται μέσα στο εργαστήριο, είναι αυτά τα μεγαλύτερα έργα, είπαμε τα μικρότερα λαδοπαστέλ, είναι τα έργα που γίνονται με τη μηχανή και στο δρόμο. Αυτά είναι τα έργα του εργαστηρίου, που άρα είναι έργα τα οποία αποτυπώνουν αυτό περίπου που βλέπει ο ζωγράφος όν στο εργαστήριο. Και εκεί μου μίλησε, και είναι και γραμμένα αυτά, μπορείτε να διαβάσετε τώρα, μια άλλη στιγμή που θα έρθετε, για μία τριλογία ουσιαστικά.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι
0: από μία προσπάθεια επιμοιράσματος του έργου και έχοντας και απέναντί του ένα συγκεκριμένο κτίριο. Είναι αυτό που βλέπει, άρα αυτό που καλείται να χειριστεί. Τι είναι αυτό το κτίριο, Δημήτρη?
1: Είναι μια μοναχική διπλοκατοικία της δεκαετίας του 50. Πάρα πολύ πλούσια οπτικά, γιατί περνάνε τα χρόνια και εσύ αποθέτεις πάνω σου τα σωρεύματά σου. Δεν είναι το κτίριο, είσαι εσύ. Ξαναγεωγραφείσαι και κάθε φορά που πας, λες έχω λιγότερο χρόνο. Αυτό είναι στην πραγματικότητα. Έχω λιγότερο χρόνο. Και πρέπει αυτόν να τον χτίσω, δηλαδή να χτιστώ εντός του, μήπως μπορέσω και πάρω μια αναβολή. Είναι αυτή η οριστική αναβολή που όλοι θέλουμε. Περίπου έτσι.
0: Αυτό όμως είναι εκεί και το κοιτάς και τώρα θα σου πω κάτι που δεν σου είπα όταν διάβασα αυτά τα σχόλια για αυτό το κτίριο, το οποίο είναι εκεί, θέλεις, δεν θέλεις, είναι εκεί, στο εργαστήριο. Έχω κι εγώ ένα τέτοιο κτίριο στη ζωή μου, λοιπόν, που είναι στην Αθήνα, στο αδιέξοδο που μένουμε, στη Σούτσου, στην πλατεία Μαβίλη, που είναι όλο πολυκατοικίες. Υπάρχει ακόμα στη γωνία το κτίριο το οποίο βλέπω εγώ από τη βεράντα μου. Το κτίριο το οποίο βλέπω στο αριστερό μου χέρι, όπως τρίβω στο αδιέξοδο για να παρκάρω στην πιλωτή μου. Είναι μία τριπλοκατοικία, παλαιά, με ένα πανοσύκομο που παραμένει όμως γοητευτικό και ένα κήπο που έχει μείνει άθικτος, στη μέση του κέντρου της Αθήνας. Είναι ένα κτίριο το οποίο με υποδέχθηκε το 1994, όταν μπήκαμε στο δικό μας διαμέρισμα. Έμαθα ότι οι 2-3 πολυκατοικίες γύρω-γύρω ανήκουν ουσιαστικά σε ξαδέλφια, σε αυτά, γιατί είχαν όλα αυτά τα οικόπεδα.
1: Τα αδερφομύρια.
0: Ακριβώς οι κάτοχοι αυτού του κτηρίου. Παραμένουν ακόμα δύο υπέργυρες αδελφές με τα νοικοκυριά τους, δύο ορόφους. Κάποια νέα παιδιά στο ισόγειο που είναι της Τρίτης, που μένουν στο εξωτερικό, που έρχονται και με ένα βανάκι. Και εμείς κοιτάμε σε αυτόν τον κήπο. Έχουν περάσει 32 χρόνια. Το σπίτι έχουν φύγει δύο σκυλάκια που τα ζήσαμε και δεν υπάρχουν πια. Εμείς είμαστε εκεί. Τα παιδιά μου, όταν μικρά, τα καλούσαν καμιά φορά να μπουν σε αυτόν τον κήπο και θέλαν πολύ να παίξουν εκεί, όταν ήταν τα παιδάκια του νοικοκυριού, του σπιτιού. Φύγαν τα παιδιά μου, εμείς μεγαλώσαμε, το σπίτι είναι εκεί και το ξαναέβλεπα με τρομερή ένταση και έγραψα πράγματα με αφορμή αυτό μέσα στον εγκλισμό. Γιατί το σπίτι ζωντάνεψε. Είχαμε δίπλα και ένα οικόπεδο το οποίο χρησιμοποιούσαν η Ευρωκλινική και το Θαλμιατικό Κέντρο μισθώνοντάς το, ένα οικόπεδο που ανήκει σε κάποιο ίδρυμα, το οποίο όμως ήταν χώμα. Μέσα στον κορονοϊό βγαίναμε εκεί και κάναμε βόλτες. Ήταν ένας κήπος. Αυτό μετά όμως τσιμεντοποιήθηκε. Έχει παραμείνει ευτυχώς πάρκινγκ, δηλαδή δεν έχει κλείσει τη θέα προς την το Παστέρ, που είναι και αυτό ένας κήπος, αλλά είναι τσιμέντο με μπάρες κτλ. Δηλαδή φύγαν τα σαλιγκαράκια, οι πασχαλίτσες, τα πουλιά, από όλα αυτά. Αυτό είναι τέλος πάντων η δική μου μυθολογία κάθε μέρα. Και όταν είδα τα έργα αυτά με αφορμή αυτό το σπίτι που μένει πάντα εκεί, χαμογέλασα, γιατί έχω και εγώ το δικό μου τέτοιο σπίτι, για το οποίο έχω φανταστεί πάρα πολλά πράγματα. Ακριβώς. Και έτσι λοιπόν αυτή η περιήγηση στο λόγο και στον τόπο κλείνει με αυτούς τους άλλους τόπους, τους υπέροχους. Αυτά τα έργα είδα να με παίρνουν από τα μούτρα πραγματικά, δηλαδή μου κόψαν την ανάσα και μετά έπρεπε να περάσει λίγη ώρα για να ασχοληθώ με τις σημειώσεις του Δημήτρη από τον Ημιτό κτλ. Εδώ ουσιαστικά σε περιμένω να τα ανακαλύψεις, κλείνουν τον τόπο με έναν τρόπο εντυπωσιακό, μυστηριώδη, ερευώδη και ταυτόχρονα είναι η αφετηρία, γιατί σίγουρα είναι από μινάρια και ενσωματώσεις περιπλανήσεων μιας παιδικής ηλικίας, αυτά που ήδη ακούσατε να λέει ο Δημήτρης, οι λύκοι που κατέβαιναν κτλ. Και είναι όλα εμείς αυτό και είναι όλα ο Δημήτρης με έναν τρόπο που, όπως πολύ σωστά είπε στην αρχή, το ρώτησα πιο πολύ για να λάβω την απάντηση φυσικά, γιατί το ξέρω, δεν είναι μια αναδρομική έκθεση, είναι μια έκθεση ενός προσωπικού αφηγήματος που είναι τα θέλω, τα βλέπω, τα αισθάνομαι, τα επιχειρώ ενός ζωγράφου και διανοούμενου που μας έχει κάνει μεγάλη χαρά που τον έχουμε εδώ. Εδώ θα βάλω μια τελεία.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και όποιος θέλει να μιλήσει.
3: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Εμπορική έκθεση. Εκεί που το Έγινα Φιστίκι Φεστ συναντά τη γεύση από τον πολύτιμο καρπό της Έγινας. Η βόλτα στα περίπτερα της εμπορικής έκθεσης του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ είναι πάντα μια απολαυστική περιήγηση σε ό,τι πιο εκλεκτό έχει να παρουσιάσει, βασισμένο στον πολύτιμο καρπό του φιστικιού. Στους πάγκους και στις προθήκες της εμπορικής έκθεσης, εκατοντάδες προϊόντα από τοπικούς παραγωγούς, παραδοσιακά καταστήματα και επιχειρήσεις του νησιού συνέθεταν ένα πολύχρωμο μοσαϊκό γεύσεων, προϊόντων και δημιουργιών. Έμπειροι καλλιεργητές που για δεκαετίες καλλιεργούν με αγάπη και προσήλωση τις φιστικές τακτήματά τους, παρουσίασαν πολύ καλή ποιότητα εντυπωσιάζοντας το κοινό. Αυτό που ξεχωρίζει χωρίς αμφιβολία είναι οι γεύσεις. Προϊόντα με άρωμα και γεύση φιστικιού, παραδοσιακές προτάσεις αλλά και σύγχρονες δημιουργίες. Συσκευασίες με ξεχωριστή αισθητική και επιχειρήσεις που εδώ και χρόνια έχουν συνδέσει το όνομά τους με την ποιότητα και τη δημιουργικότητα. Και πίσω από κάθε περίπτερο οι άνθρωποι που παρουσίαζαν τα προϊόντα τους, με διάθεση να μιλήσουν στους επισκέπτες, να παρουσιάσουν τη δουλειά τους και να μοιραστούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προϊόντων τους. Μια βόλτα στην έκθεση του 17ου έγινε Αφιστίκη Fest είναι και μια ευκαιρία να γνωρίσει κανείς την παραγωγή, τις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους που διατηρούν το γνήσιο προϊόν pop της Αίγινας. Με μια συμβολική επιστροφή στις ρίζες της αιγινήτικης φιστικιάς ξεκίνησε το βράδυ της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου το 17ο έγινε Αφιστίκη Fest. Η τελετή έναρξη στην παραλία της Αίγινας ήταν αφιερωμένη στους ανθρώπους που συνέδεσαν τη ζωή και την εργασία τους με τη γη και την καλλιέργεια του φιστικιού. Η έναρξη της βραδιάς έγινε με τη συμμετοχή του Μουσικού Συλλόγου Αίγινας Μούσα, ο οποίος πεάνησε στην παραλιακή Λεωφόρο Δημοκρατίας, δίνοντας το μουσικό στίγμα της έναρξης του φεστιβάλ. Λίγο αργότερα και ενώ είχε βραδιάσει, στην Παλαιά Προβλήτα έφτασε με μία βάρκα μία ομάδα αγροτών, παλιοί εγενήτες που έζησαν από τη γη και τη φιστικιά. Η άφηξή τους παρέπεμπε στις παλαιότερες εποχές του νησιού, όταν η καλλιέργεια του φιστικιού αποτελούσε ένα από τα βασικά μέρη της αγροτικής και οικονομικής ζωής της Αίγινας. Την Προβλήτα τους υποδέχθηκε μουσικά η φιλαρμονική της Μούσα, ενώ στη συνέχεια ξεκίνησε το θεατρικό δρόμενο στη σκιά της φιστικιάς σε σχεδιασμό και επιμέλεια του Γιώργου Μπίτρου. Το δρόμενο χρησιμοποίησε το φως και τις σκιές για να αφηγηθεί μια ιστορία από την καθημερινότητα των ανθρώπων της φιστικιάς. Οι μορφές των αγροτών εμφανίστηκαν πίσω από τη φωτισμένη επιφάνεια της σκηνής, αναπαραστώντας εργασίες και στιγμές από τον κύκλο της καλλιέργειας και της συγκομιδής. Από το ξημέρωμα και τη φροντίδα των δέντρων μέχρι το μάζεμα του καρπού, το καθάρισμα, την επεξεργασία και την πώλησή του, η παράσταση αναφέρθηκε στη ζωή των ανθρώπων που για πολλές δεκαετίες έζησαν γύρω από τη φιστικιά και τον καρπό της. Η εικόνα των ανθρώπων πίσω από τις φωτισμένες επιφάνειες σε συνδυασμό με τη μουσική και την αφήγηση έδωσαν στην τελετή ένα διαφορετικό χαρακτήρα, μεταφέροντας την ιστορία της αιγινήτικης φιστικιάς μέσα από ένα θεατρικό δρόμενο βασισμένο στις σκιές. Έτσι η φιστικιά και οι ανθρώποι της, που από ένα δέντρο στις αυλές και τα χωράφια της Αίγινας, εξελίχθηκε σε στοιχείο της αγροτικής και οικονομικής ταυτότητας του νησιού. Βρέθηκε έτσι στο επίκεντρο της πρώτης μεγάλης εκδήλωσης του 17ου έγινα Φιστίκη Fest. Με παρέλαση στην παραλία και συναυλία στην Παλαιά Προβλήτα έπεσε η αυλαία του 17ου έγινα Φιστίκη Fest. Με την καθιερωμένη παρέλαση των παιδιών και των εθελοντών και τη συναυλία του συγκροτήματος Transformers στην Παλαιά Προβλήτα ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής το 17ου έγινα Φιστίκη Fest. Η τελευταία ημέρα της διοργάνωσης είχε στο επίκεντρο τους ανθρώπους που συμμετέχουν και στηρίζουν το φεστιβάλ, με μικρούς και μεγάλους να παίρνουν μέρος στην παρέλαση που πραγματοποιήθηκε στην παραλία της Αίγινας. Παιδιά, εθελοντές και μέλη του πρώτου συστήματος ναυτοπροσκόπων Αίγινας συμμετείχαν στη γιορτινή πομπή, κρατώντας τις σημαίες των προηγούμενων διοργανώσεων του φεστιβάλ. Η παρέλαση κινήθηκε κατά μήκος της παραλίας, δημιουργώντας μια ξεχωριστή εικόνα για το κλείσιμο της φετινής διοργάνωσης. Οι συμμετέχοντες με τη διάθεση και τον ενθουσιασμό τους έδωσαν τον τόνο της τελευταίας βραδιάς, πριν το ενδιαφέρον μεταφερθεί στην Παλαιά Προβλήτα για τη συναυλία. Εκεί οι Transformers ανέλαβαν να ολοκληρώσουν μουσικά το 17ο έγινε Αφιστίκη Fest, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα βασισμένο σε μουσικές επιτυχίες των δεκαετιών του 80, του 90 και του 2000. Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε η φετινή διοργάνωση του Αίγινα Φιστίκη Fest και η εμπορική έκθεση, ύστερα από 4 ημέρες εκδηλώσεων, συναυλιών, παρουσιάσεων, εκθέσεων και δράσεων που ανέδειξαν για μία ακόμη χρονιά το φιστίκι, την παραγωγή αλλά και την πολιτιστική ζωή της Έγινας.

0: Εθιμοτυπική συνάντηση της ΠΕΔΑ με τη Δημοτική Αρχή Έγινας στο Παλαιό Δημαρχείο. Το πλαίσιο της τριήμερης επίσκεψης εργασίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής, την Έγινα από 18 έως 20 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου εθιμοτυπική συνάντηση στο ιστορικό Παλαιό Δημαρχείο του νησιού. Ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς υποδέχτηκε θερμά τον πρόεδρο της ΠΕΔΑ και Δήμαρχο Γαλατσίου κ. Γιώργο Μαρκόπουλο, καθώς και τα μέλη της διοίκησης της Ένωσης. Κατά το χαιρετισμό του, κ. Ζορμπάς εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή για την παρουσία των αυτοδιοικητικών στελεχών στο νησί, σημειώνοντας ότι η επίσκεψη συμπίπτει με τη διεξαγωγή του Φεστιβάλ Φιστικιού, μιας κομβικής μεγάλης γιορτής για την Έγινα, που τιμά το εμβληματικό προϊόν pop του τόπου. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΠΕΔΑ, κ. Γιώργος Μαρκόπουλος, ευχαρίστησε τη Δημοτική Αρχή, υπογραμμίζοντας το εξαιρετικό και εορταστικό κλίμα που επικρατεί στο νησί.
1: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι αυτοδιοικητικοί, σας καλωσορίζω σήμερα στο ιστορικό Δημαρχείο του Δήμου Έγινας και στο όμορφο νησί μας. Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και τιμή να βρίσκεστε στο νησί μας και για τις διεργασίες που έχει η ΠΕΔΑ. Εμείς αυτό το τριήμερο γιορτάζουμε το Φεστιβάλ Φιστικιού. Είναι μια πολύ σημαντική εορτή για εμάς. Τιμούμε αυτόν τον πολύτιμο καρπό, το οποίο είναι και προϊόν pop. Και σας ευχαριστώ θερμά που βρίσκεστε σήμερα εδώ. Πρόεδρε,
2: εκ μέρους όλων των συναδέλφων στην ΠΕΔΑ, θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την φιλοξενία στο όμορφο νησί σας. Πραγματικά νιώθουμε ιδιαίτερα και πολύ όμορφα από την στιγμή που πατήσαμε το πόδι μας εδώ. Και βέβαια μέσα σε αυτές τις γιορτές ένα ορταστικό κλίμα επηρέασε και αυτό, θα ήθελα να πω. Και πραγματικά είμαστε στη διάθεσή σας σαν συνδικαλιστικό όργανο να ακούσουμε τα θέματά σας, τους προβληματισμούς σας, προκειμένου να μπορέσουμε και εμείς να γίνουμε αρρωγή στην προσπάθεια που κάνετε.
0: Η συνάντηση εντάσσεται στο τριήμερο πρόγραμμα των εργασιών της ΠΕΔΑ στο νησί, το οποίο περιλαμβάνει τη συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες, καθώς και τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης με τη συμμετοχή Δημάρχων του Αργοσαρονικού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Κυριακής. Μετά το πέρας της συνάντησης στο Παλαιό Δημαρχείο, ακολούθησε γεύμα που παρέθεσε ο Δήμος της Έγινας.
3: Καλημέρα, σας καλωσορίζουμε στο περίπτερό μας. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είμαστε η Saronic Ferries, που 60 και περισσότερα χρόνια βρίσκεται στο πλευρό σας. Για ακόμη μια φορά στηρίζουμε το Έγινα Φιστίκι Fest, όπου και φέτος έχουμε το δικό μας περίπτερο. Επισκεπτόμενοι λοιπόν το περίπτερό μας, μπορείτε να λάβετε συμμετοχή στον διαγωνισμό μας, όπου κληρώνουμε δωρεάν εισιτήρια. Ακόμη έχετε τη δυνατότητα να φωτογραφηθείτε με το τιμόνι και το καπέλο του καπετάνιου, να γνωρίσετε από κοντά όλα τα πλοία του στόλου μας και ακόμα να σας συστήσουμε το νέο πλοίο, την Καλλιρόη μας, που θα βρίσκεται σε λίγους μήνες στο νησί μας. Τέλος, η Έγινα ταξιδεύει και μέσα από τα μάτια των παιδιών μας. Συγκεκριμένα, 250 παιδάκια ζωγράφισαν τη δική τους καρποστάλ, όπως φαντάζονται εκείνα την Έγινα. Συμμετείχαν το πρώτο δημοτικό σχολείο Έγινας, το δεύτερο δημοτικό, το σχολείο των Αγίων Ασωμάτων, του Βαθέως, καθώς και της Πέρδικας και το ΚΔΑΠ της Έγινας.
0: Μια μεγάλη μουσική βραδιά με τραγούδια που σημάδεψαν τις δεκαετίες του 80 και του 90 πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής στον Άγιο Νικόλαο το Θαλασσινό, στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Fest. Ήταν ένα μεγάλο πάρτι που συγκέντρωσε επίσης ένα πολύ μεγάλο κοινό στην προβλήτα του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού, το οποίο διασκέδασε από την αρχή μέχρι το τέλος σε ένα πρόγραμμα γεμάτο γνωστές επιτυχίες. Στη σκηνή βρέθηκαν ο Κώστας Μπίγαλης, η Μαντώ, η Πολίνα και η Σοφία Βόσου, τέσσερις καλλιτέχνες που συνδέθηκαν έντονα με το ελληνικό τραγούδι των δύο δεκαετιών και παρουσίασαν ένα πρόγραμμα βασισμένο σε μεγάλες προσωπικές τους επιτυχίες. Η πλατεία και κάθε διαθέσιμος χώρος ήταν γεμάτος, ενώ όσο εξελισσόταν η συναυλία, το κοινό συμμετείχε όλο και πιο έντονα, τραγουδώντας μαζί με τους καλλιτέχνες. Η παρουσία των τεσσάρων ερμηνευτών επί σκηνής έδωσε στη βραδιά το χαρακτήρα ενός μεγάλου πάρτι, με τις εναλλαγές των τραγουδιών να κρατούν το ενδιαφέρον του κοινού και να δημιουργούν ένα έντονα διασκεδαστικό κλίμα. Ξεχωριστές ήταν και οι στιγμές τις οποίες οι καλλιτέχνες τραγούδησαν μαζί με τη Μαντό, την Πολίνα και τη Σοφία Βόσου να μοιράζουν τη σκηνή και τον Κώστα Μπίγαλη να συμμετέχει στο πρόγραμμα σε ένα μουσικό ταξίδι που έφερε στο προσκήνιο τραγούδια τα οποία εξακολουθούν να είναι αναγνωρίσιμα και αγαπητά.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Σύλληψη 58χρονης από στελέχη του Λιμεναρχείου Έγινας για χειροδικία σε ανήλικη. Τις απογευματινές ώρες χθες συνελήφθη κατόπιν προφορικής μηνύσεως μία 58χρονη αλλοδαπή για παράβαση του άρθρου 312 για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων από στελέχη της Λιμενικής Αρχής Έγινας. Ειδικότερα η 58χρονη χειροδίκησε εις βάρος ανήλικου κοριτσιού σε επιβατηγό τουριστικό πλοίο στο πλαίσιο περιηγητικού πλού από Πόρο προς Έγινα, στο οποίο επέβαινε και ο ημεδαπός πατέρας της ανήλικης. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Έγινας. Μαγευτική βραδιά στην Έγινα, η Ελεονόρα Ζουγανέλη ξεσήκωσε το κοινό στο 17ο Έγινα Φιστίκι Φεστ. Μία από τις κορυφές και πιο ξεχωριστές στιγμές του φετινού καλοκαιριού έζησε η Έγινα το Σαββάτο 19 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Ελεονόρα Ζουγανέλη ανέβηκε στην κεντρική σκηνή στον Άγιο Νικόλα το Θαλασσινό, χαρίζοντας στο κοινό μία ξέχαστη μουσική βραδιά γεμάτη συνέστημα, ενέργεια και κέφι. Η προσέλευση του κόσμου ήταν εντυπωσιακή, με πλήθος κατοίκων και επισκεπτών να κατακλείζει την προβλήτα στο λιμάνι της Έγινας. Με φόντο το μοναδικό εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού, η Ελεονόρα Ζουγανέλη με τη χαρακτηριστική φωνή, τη δυναμική της ερμηνεία και τη μοναδική σκηνική της παρουσία, παρέσυρε το κοινό σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο από τις μεγάλες επιτυχίες και τα αγαπημένα τραγούδια. Το κέφι διατηρήθηκε στα ύψη καθ' όλη τη διάρκεια της συναυλίας, με τους παρευρισκόμενους να τραγουδούν μαζί της και να καταχειροκροτούν. Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς, ο οποίος εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους τους συντελεστές και τους διοργανωτές που συνέβαλαν στην επιτυχημένη διοργάνωση της συναυλίας. Μετά το τέλος της εκδήλωσης, η Ελεονόρα Ζουγανέλη παραχώρησε δήλωση στο Έγινα Πόρταλ, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για την αυλαία της καλοκαιρινής περιοδίας της που ήταν στην Έγινα.
5: Είμαι πολύ χαρούμενη που ολοκληρώθηκε το καλοκαιρινό μας, έτσι, η καλοκαιρινή μας περιοδία εδώ στην Έγινα, σε αυτό το υπέροχο φεστιβάλ. Περάσαμε πάρα πολύ όμορφα, νομίζω ότι και ο κόσμος πέρασε όμορφα, τουλάχιστον έτσι αισθανθήκαμε. Ευχαριστούμε πολύ για όλα, καλή αντάμωση και καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Ευχαριστώ πολύ.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Επικαιροποιήθηκαν τα κριτήρια για τις μειώσεις και απαλλαγές από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινα στη συνεδρίασή του στις 26 Αυγούστου 2026 ενέκρινε ομόφωνα επί 13 ψηφισάντων μελών την απόφαση 67 του 2026 με την οποία επανακαθορίζονται οι ειδικές κοινωνικές κατηγορίες και τα εισοδηματικά και λοιπά κριτήρια για την ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο του Δήμου. Η προηγούμενη απόφαση που είχε ληφθεί το 2019 προέβλεπε μειώσεις στα δημοτικά τέλη για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως άτομα με αναπηρία, άπορους, πολυτέκνους, τρίτεκνους και μονογονεϊκές οικογένειες. Σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας, κρίθηκε αναγκαία επικαιροποίησή της, καθώς είχε παρέλθει διάστημα αρκετών ετών και κρίθηκε ότι τα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα απαιτούν προσαρμογή των κριτηρίων. Πλήρης απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη. Με βάση την απόφαση, πλήρη απαλλαγή σε ποσοστό 100% για την κύρια κατοικία τους μπορούν να δικαιούνται οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, οι μακροχρόνια άνεργοι με διάρκεια ανεργίας άνω των 12 μηνών και οικογενειακό εισόδημα έως 9.000 ευρώ, τα άτομα με αναπηρία ποσοστού 80% και άνω, ανεξαρτήτως εισοδήματος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν εργάζονται. Μείωση 50%. Μείωση κατά 50% των δημοτικών τελών προβλέπεται για άτομα με αναπηρία 67% έως 79% με οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Μονογονεϊκές οικογένειες με εισόδημα έως 22.000 ευρώ με προσάυξηση 3.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του ενός. Τρίτεκνες οικογένειες με εισόδημα έως 35.000 ευρώ. Πολύτεκνες οικογένειες με εισόδημα έως 38.000 ευρώ με προσάυξηση 3.000 ευρώ για συνταξιούχους που λαμβάνουν ΕΚΑΣ ή έχουν ετήσιο εισόδημα έως 12.000 ευρώ. Τι θεωρείται εισόδημα? Ως εισόδημα λαμβάνεται υπόψη το συνολικό οικογενειακό εισόδημα όπως αυτό προκύπτει από το τελευταίο καθαριστικό σημείωμα της ΑΔΕ. Δεν συνυπολογίζονται σύμφωνα με την απόφαση αφορολόγητα κοινωνικά επιδόματα όπως επιδόματα αναπηρίας και παιδιού, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, επίδομα ανεργίας και επίδομα στέγασης. Η απαλλαγή ή η μείωση αφορά αποκλειστικά την κύρια κατοικία, είτε αυτή είναι ιδιόκτητη είτε μισθωμένη. Προβλέπεται επίσης δυνατότητα χρήσης του Ε9 συγγενικού προσώπου πρώτου βαθμού όταν η κατοικία αποτελεί κοινή κατοικία με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης περί κοινής διαμονής. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις? Για την ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο απαιτείται να μην υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο εκτός εάν αυτές έχουν ρυθμιστεί. Παράλληλα, δικαιούχοι υποχρεούνται σε αιτήσια επικαιροποίηση των δικαιολογητικών ή στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ότι δεν έχει μεταβληθεί κάποιο από τα στοιχεία που είχαν υποβληθεί. Η υπηρεσία του Δήμου διατηρεί επίσης το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται η αίτηση του ενδιαφερόμενου, αντίγραφο ταυτότητας ή άδειας διαμονής, το τελευταίο καθαριστικό, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, Ε9 ή μισθωτήριο της κύριας κατοικίας και το τελευταίο απόκομα λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος. Ανάλογα με την περίπτωση απαιτούνται ακόμη απόφαση ΚΕΠΑ, βεβαίως ανεργίας, απόφαση ΟΠΕΚΑ ή υπεύθυνη δήλωση περί κοινής διαμονής, όπως είπαμε προηγουμένως. Στην αρχική εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας αναφερόταν ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων η 31η Μαρτίου κάθε έτους μαζί με την υποχρέωση ετήσιας επικαιροποίησης των δικαιολογητικών. Η συγκεκριμένη προθεσμία δεν επαναλαμβάνεται στο διατακτικό της τελικής απόφασης που περιλαμβάνεται στο έγγραφο. Ο Δήμος προβλέπει ότι η απώλεια εσόδων από την εφαρμογή των μειώσεων και απαλλαγών θα καλυφθεί από την αύξηση των εσόδων που προκύπτει από τις διορθώσεις των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων, καθώς και από τον εξορθολογισμό των δαπανών καθαριότητας και φωτισμού. Με την απόφαση 67 του 2026, ο Δήμος Έγινας επικαιροποιεί έτσι το πλαίσιο του κοινωνικού τιμολογίου, καθορίζοντας συγκεκριμένες εισοδηματικές και κοινωνικές προϋποθέσεις για την ελάβρωση νοικοκυριών και πολιτών που ανήκουν στις προβλεπόμενες κατηγορίες.
4: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Ο καιρός την έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Αξιότιμοι κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, αξιότιμοι εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκδήλωση εκ μέρους του Εξοραϊστικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίων Σωμάτων και Κοντού και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Ο σημερινός μας καλεσμένος και ομιλητής, πατέρας Λίβιος, θα μας παρουσιάσει το βιβλίο του με τίτλο «Γιατί φοβόμαστε τη χαρά και νιώθουμε ένοχοι μπροστά στην ευτυχία», αναλύοντας ανησυχίες και προβληματισμούς που σίγουρα έχουν απασχολήσει όλους μας.

0: Ενός μας καλεσμένος και ομιλητής, πατέρας Λίβιος, θα μας παρουσιάσει το βιβλίο του με τίτλο «Γιατί φοβόμαστε τη χαρά και νιώθουμε ένοχοι μπροστά στην ευτυχία», αναλύοντας ανησυχίες και προβληματισμούς που σίγουρα έχουν απασχολήσει όλους μας. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας παρουσιάσω ένα σύντομο βιογραφικό του για να τον γνωρίσουμε. Ο πρωτοπρεσβύτερος Χαραλάμπος Παπαδόπουλος, ευρύτερα γνωστός ως πατέρας Λίβιος, γεννήθηκε το 1975 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η πορεία του συνδέει την εκκλησιαστική διακονία με τη θεολογική αναζήτηση, τη συγγραφή και έναν ιδιαίτερο άμεσο διάλογο με τις αγωνίες του σύγχρονου ανθρώπου. Στη βιογραφική του διαδρομή αναφέρεται φοίτηση στην Ιερατική Σχολή Τίνου, στην Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης και στη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, παρακολούθησε εκπαιδευτικό πρόγραμμα Certificate in Coaching, AC Accredited και έλαβε επιστοποίηση Life Coach. Στο συγγραφικό και ομιλητικό του έργο συναντώνται η Ορθόδοξη Χριστιανική Πνευματικότητα, η Πνευματική Αυτογνωσία και Θεραπεία, καθώς και προβληματισμοί γύρω από τη σύγχρονη ψυχοθεραπευτική προσέγγιση και την προσωπική ανάπτυξη. Σήμερα ζει στην Νότια Κρήτη, στον πύργο Μονοφατσίου και διακονεί ως εφημέριος στην Ενορία Αγίας Ειρήνης Πύργου, η οποία ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Γορτινής και Αρκαδίας. Είναι έγγαμος και πατέρας τριών παιδιών. Ο πάτερ Λίβιος έχει αναπτύξει σημαντική συγγραφική παρουσία. Βιογραφικές πηγές των τελευταίων ετών αναφέρουν 12 αυτοτελή βιβλία, ενώ βιβλιογραφικοί κατάλογοι εμφανίζουν και νεότερους τίτλους. Έργα και ομιλίες του έχουν μεταφραστεί μεταξύ άλλων στα ρωσικά, ρουμανικά, βουλγαρικά και γεωργιανά. Βιβλία του έχουν κυκλοφορήσει από εκδοτικούς οίκους, όπως οι εκδόσεις Αρμός και οι εκδόσεις Ψυχογιός. Ανάμεσα στους γνωστότερους τίτλους του συγκαταλέγονται «Ο Κινέζος, ο Θεός και η Μοναξιά», «Όλα είναι δρόμος», «Κάθε τίτλος μια αρχή», «Η ενοχή της χαράς», «Ένας Θεός που έπαιζε κρυφτό», «Ζωή δίχως συνταγές», «Εμπιστοσύνη, ελευθερία από την ανάγκη να ελέγχεις τα πάντα», «Θαύματα φτιαγμένα από τραύματα» και ο νεότερος τίτλος «Γιατί φοβόμαστε τη χαρά και νιώθουμε ένοχοι μπροστά στην ευτυχία». Έχει επίσης συμμετάσχει
1: το ραδιόφωνο
0: με του τόμους.
1: Η ώρα
0: το συγγραφικό του έργο είναι πλούσιο και ιδιαίτερα αγαπητό στο αναγνωστικό κοινό. Στα βιβλία και στις ομιλίες του επιχειρεί να συναντήσει τις πραγματικές αγωνίες του ανθρώπου. Τον φόβο, την ενοχή, τη μοναξιά, το τραύμα, την ανάγκη για αποδοχή, τη χαρά, την ελπίδα και την εμπιστοσύνη. Ο λόγος του αντλεί από την ορθόδοξη πνευματική παράδοση, ενώ ταυτόχρονα συνομιλεί με τη σύγχρονη εμπειρία της ψυχολογίας και της αυτογνωσίας. Ιδιαίτερο μέρος της δημόσιας παρουσίας του αποτέλεσε και η αξιοποίηση του διαδικτύου και του blogging. Μέσα από κείμενα, άρθρα και ομιλίες, καλλιέργησε ένα λόγο προσιτό, προσωπικό και βιωματικό, με επίκεντρο τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, τον εαυτό του και τον άλλο, καθώς και θέματα φόβου, ενοχής, τραύματος, χαράς, εμπιστοσύνης και εσωτερικής μεταμόρφωσης. Πέρα όμως από τίτλους, σπουδές και βιβλία, εκείνο που χαρακτηρίζει τη δημόσια παρουσία του είναι η προσπάθεια να μιλήσει για τον Θεό όχι ως μια αφηγημένη ιδέα, αλλά μέσα από τις πληγές, τις αναζητήσεις, τις πτώσεις και τις ελπίδες του καθημερινού ανθρώπου. Με αυτές τις λίγες σκέψεις, τον καλωσορίζουμε με αγάπη και χαρά και του παραχωρούμε το λόγο.
2: Δοξάζω τον Θεό που μου δίνει τη δυνατότητα και μου χαρίζει αυτό το δώρο σήμερα να βρίσκομαι στο όμορφο και ευλογημένο νησί σας, στο μέρος σας, στον τόπο σας. Είναι η τρίτη ή τέταρτη φορά που έρχομαι. Έχω έρθει άλλες φορές ως προσκυνητής. Έχω έρθει ακόμη μία φορά, νομίζω, προσκεκλημένος Ιεράς Μητροπόλεως για να μιλήσω τότε στη σχολή γονέων, αν δεν κάνω λάθος, Μητροπόλεως. Και σήμερα ξανά μου δίνεται αυτή η δυνατότητα και ευχαριστώ τον Θεό πραγματικά, ο οποίος με εξώνει να βρίσκομαι εδώ πέρα. Βέβαια πρέπει να ευχαριστήσω και τον σεβασμιό του Μητροπολίτη σας, ο οποίος με πολύ χαρά έτσι άκουσε και δέχτηκε την ιδέα, την πρόταση να βρίσκομαι ανάμεσά σας και έδωσε την ευλογία και την ευχή του ώστε να είμαι εδώ σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους πατέρες οι οποίοι είναι σήμερα εδώ πέρα και όλους εσάς, ο καθένας που άφησε τη δουλειά του, τον χρόνο του και ήρθε σήμερα εδώ για να μοιραστούμε έτσι κάποιες σκέψεις και κάποιους προβληματισμούς. Τώρα καλά έκανε, κακά θα το δείξει η εκταφή αργότερα, αλλά πιστεύω με τη χάρη του Θεού καλά να ήταν να πάνε τα πράγματα και έτσι να συμπροβληματιστούμε γόνιμα, όμορφα και ευλογημένα. Σαφέστατα πρέπει να ευχαριστήσω και τους ανθρώπους οι οποίοι πάσχησαν για να πραγματοθεί αυτή εδώ η συνάντηση. Πρέπει πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τη Βαρβάρα την Καρπουζά. Πού είσαι, Βαρβάρα, εδώ είσαι. Η οποία είχε έτσι την ιδέα και το πάθος, το μεράκι να

0: Σόνικη, καλά να με φέρει εδώ σε μια ομιλία. Και έτσι προσπάθησε, έψαξε. Βλέπουμε κανείς, αν θέλει ένας άνθρωπος και ονειρεύεται κάτι και το θέλει πολύ, ακόμη και ένα άτομο, ο Θεός το ευλογεί, το χαριτών, και αυτό φέρνει αποτέλεσμα. Και έτσι βρήκε την καλή διάθεση του συλλόγου μας, να το πω και σωστά, μην τον κάνω λάθος, Πολιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος λοιπόν Αγίων Ασωμάτων και Κοντού, καλά το είπα, έτσι, ο οποίος άκουσε το αίτημα αυτό της Βαρβάρας και το αγκάλιασε και λέει ναι, θα το πραγματοποιήσουμε. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ του Σύλλογο όλο που είναι και εδώ τα μέλη του. Ο πρόεδρος απουσιάζει, δηλαδή, γιατί έχει κάποια δουλειά, αλλά όλα τα άλλα μέλη είναι εδώ. Και απόψε έτσι θα κουβεντιάσουμε. Θα αφήσουμε και στο τέλος λίγη μερικά λεπτά για να γίνουν κάποιες ερωτήσεις που μπορεί να έχετε, κάποιες απορίες, κάποιες τοποθετήσεις. Το θέμα το οποίο αναγγείλαμε έχει σχέση άμεση με το τελευταίο βιβλίο μου. Έτσι, το τελευταίο βέβαια μέχρι τον Νοέμβριο, γιατί τον Νοέμβριο θα βγαίνει καινούριο. Αλλά τέλος πάντων είναι το τελευταίο βιβλίο αυτής της χρονιάς. Και ένα θέμα το οποίο το είχα διαπραγματευτεί και παλαιότερα, δηλαδή είναι μερικά θέματα, ξέρετε, ένας συγγραφέας, ένας ομιλητής, έχει κάποια θέματα στα οποία εμένει. Θα δείτε πάντοτε ότι όλοι οι συγγραφείς έχουν μία αιμονή με μερικά θέματα. Εμένα η αιμονή αυτή, η συγγραφική, ας πούμε, αυτή είναι το τραύμα, τα πάθη, πώς μεταμορφώνεται το τραύμα, τι σημαίνει χαρά, τι σημαίνει ευτυχία στη ζωή. Είναι θέματα που ξανά και ξανά προσθέτω και ξανά ανασκευάζω και προσπαθώ να δω από άλλες οπτικές γωνίες, από άλλες πλευρές, μεριές, να το κατανοήσω καλύτερα. Η προσευχή, τι σημαίνει να προσεύχεσαι, αλλά η προσευχή όχι αυτή η δυνατή, η προσευχή πάντα η καταξιωμένη, αυτή που τέλος πάντων πάντοτε βρίσκει και συναντά το θαύμα, αλλά η προσευχή του σύγχρονου ανθρώπου που είναι πολύ ραγισμένη, η πίστη η οποία είναι πολύ αβέβαιη του σύγχρονου ανθρώπου. Είναι μια προσευχή η οποία είναι περισσότερο κραυγή του ανθρώπου με πολύ πόνο μέσα του και όλα αυτά τα θέματα στα οποία εγώ αναλύσκομαι, έτσι. Οπότε το τελευταίο βιβλίο ήταν η συνέχεια του πρώτου. Αν θυμάστε, είχα βγάλει στον αρμό ένα βιβλίο που λεγόταν «Η Ενοχή της Χαράς». «Η Ενοχή της Χαράς». Τώρα αυτό είναι το δεύτερο βιβλίο που έβγαλα πάνω στη χαρά, το οποίο έχω προσθέσει σκέψεις και προβληματισμούς. Για ποιο λόγο ο άνθρωπος φοβάται τη χαρά? Γιατί δηλαδή πολλές φορές φοβόμαστε να χαρούμε? Τι είναι αυτό που μας φοβίζει και ούτω καθεξής? Η σημερινή ομιλία μας, δώσαμε ένα τίτλο. Δώσαμε ένα τίτλο στη σημερινή ομιλία μας και είπαμε φόβος, χαρά, ελπίδα. Και στο τέλος η τόλμη να ζεις τη ζωή χωρίς βεβαιότητες. Οπότε εμείς θα ασχοληθούμε απόψε με αυτά. Δηλαδή πρώτα θα δούμε τι είναι ο φόβος, τι είναι η χαρά, τι είναι η ελπίδα, και στο τέλος θα δούμε πώς μπορούν όλα αυτά να γίνουν μια σύνθεση και πώς μπορούμε όλα αυτά ζώντας και μεταμορφώνοντάς τα να τα δούμε ως μια πίστη και δύναμη στο Θεό που μεταμορφώνει εμάς τους ίδιους απέναντι στη ζωή που δεν έχει βεβαιότητες. Έτσι. Εγώ έχω συνθέσει εδώ πέρα μερικές σκέψεις, θα τις διαβάσουμε μαζί και θα τις κουβεντιάσουμε, θα τις αναλύσουμε. Το πρώτο που θέλω να ξεκινήσουμε εισαγωγικά, κάνοντας την εισαγωγή μας, πριν πούμε για το φόβο ειδικότερα, να πούμε το εξής, ότι ο άνθρωπος είναι ένα όν το οποίο έχει συνείδηση του φόβου του, δηλαδή αναμετριέται καθημερινά με το φόβο του. Ο φόβος είναι ένα συνέστημα, δηλαδή είναι ένα βαθύ συνέστημα στον άνθρωπο που βλέπετε ούτε ο Χριστός το αρνήθηκε. Ο Χριστός το βίωσε, τον φόβο. Τον βλέπουμε να φοβάται στον κήπο της Γεστημανής, έτσι, δηλαδή να φοβάται επί του Σταυρού, στον κήπο της Γεστημανής μέσα να γίνεται κάθιδρος, μας λέει ο Ιωάννης εκεί ότι ο υδρότας του έγινε ως συνθρόβιο αίματος, να περνάει από αγωνία, να θέλει να μοιραστεί το φόβο του, πήγε τρεις φορές και ξύπνησε τους μαθητές του, τους λέει μείνετε με θυμόν, μείνετε μαζί μου, περίλυπος εστί η ψυχή μου, έχω λύπη, είναι περίλυπη η ψυχή μου, δηλαδή δεν αρνήθηκε το συναίσθημα ο Χριστός του ανθρώπου. Δεν το εξόρισε, δεν το απέφυγε, δεν το θεώρησε αμαρτία. Γιατί το υπογραμμίζουμε αυτό? Γιατί πολλές φορές στην σημερινή εποχή, μέσα στους θρησκευτικούς κύκλους, ενοχοποιείται πολλές φορές το συναίσθημα του ανθρώπου. Δηλαδή, πολλές φορές θα πούμε, ξέρεις κάτι, θα μας πούνε ότι έχουμε μια ασθένεια ή θα μάθουμε ένα περιστατικό δύσφορο, δύσκολο ας πούμε. Και θα πούμε ότι φοβήθηκα ή φοβάμαι. Και αμέσως ακούσουμε την απάντηση από την απέναντι πλευρά και πού είναι η πίστη σου. Αυτό θα μας πούνε. πώς μπορεί, πού είναι η πίστη, γιατί χάνεις την πίστη σου. Θα δούμε όμως ότι στην ορθόδοξη παράδοση η πίστη, μάλλον ο φόβος ή η αφιβολία δεν είναι άρνηση πίστεως. Αυτός που φοβάται δεν σημαίνει ότι δεν πιστεύει στο Θεό. Ο Χριστός και φοβάται και παραδίδεται στο θέλημα του Θεού. Και δηλώνει τα δάκρυά του και δοξάζει το Θεό και εμπιστεύεται και αφήνεται. Οι Άγιοι της Εκκλησίας έκλαψαν για φίλους που πέθαναν, ας πούμε. Αν θυμηθούμε τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, τι δάκρυα, τι πόνο καταγράφει στα ποίηματά του και στις εξομολογήσεις του για το θάνατο του Μέγα Βασιλείου, του επιστήδιου φίλου του, ας πούμε, που τον αγαπούσε πολύ. Ο ίδιος ο Χριστός δακρύζει ενώπιον του φίλου του, του θανάτου του φίλου του, του Λαζάρου. Και εμείς έχουμε μία ενοχοποίηση, ας πούμε, απέναντι στο συνέστημα, δηλαδή να μην κλάψουμε, να μην διερωτηθούμε, να μην πούμε γιατί. Αυτά νομίζω ότι σε κάποιον ο οποίος διαβάζει τη Βίβλο, την Αγία Γραφή και τους πατέρες της Εκκλησίας είναι λυμένα. Διότι ο ίδιος ο Χριστός έχει εξαγιάσει το γιατί επάνω στο Σταυρό, λέγοντας ο ίδιος ηλί λαμάσα βαχθανή, Θεέ μου, ηνατί με εγκατέλειπες, γιατί. Οπότε πώς εμείς δικάζουμε, καταδικάζουμε, αφορίζουμε, περιθωριοποιούμε, ενοχοποιούμε τη ζωή των ανθρώπων όταν τους λέμε «Μα γιατί, ας πούμε, φοβάσαι, μα πού είναι η πίστη σου, μα γιατί ρωτάς το Θεό, μα γιατί αφιβάλλεις». Έτσι. Οπότε θα λέγαμε λοιπόν ότι δεν φοβόμαστε οι άνθρωποι, δεν φοβόμαστε μόνο επειδή θα μας συμβεί κάτι κακό στη ζωή μας. Σκεφτόμαστε, έχουμε λογισμούς, κάνουμε σενάρια, ας πούμε, τα πιο πολλά σενάρια που κάνουμε είναι καταστροφικά. Δηλαδή υπάρχει καμία μάνα, ας πούμε, η οποία να βγει η κόρη της μία βόλτα, ο γιος της μία βόλτα, ας πούμε, ο άντρας, δεν ξέρω τι, και να κοιμηθεί το βράδυ και να σκεφτεί, παραδείγματος χάρη, τι ωραία που θα περνάει η κόρη μου τώρα εκεί που είναι. Τη φαντάζεται να γελάει, τη φαντάζεται, ας πούμε, στις φίλες να χαίρεται. Δεν νομίζω, φαντάζεται ότι τώρα θα με πάρουν τηλέφωνο που είναι σκοτώθηκε, τώρα θα με πάρουν τηλέφωνο που είναι τσακίστηκε, τώρα θα με πάρουν τηλέφωνο που την πιάσανε μεθυσμένη, τώρα θα έρθει σπίτι και θα είναι μέσα στο μεθύς, δηλαδή όλα τα καταστροφικά. Υπάρχει καμία μάνα που να πέφτει στο κρεβάτι, και πατέρα, ας πούμε, έτσι. Ο οποίος να πέφτει και να λέει, τι ωραία περνάει το παιδί μου τώρα, θα περνάει υπέροχα. Κανείς δεν κάνει αυτό το λογισμό. Γιατί δεν τον κάνει αυτό το λογισμό. Γιατί ο άνθρωπος, ας πούμε, έχει ένα αρχαϊκό στοιχείο μέσα του, ένα πρωτόγονο στοιχείο μέσα του, που έχει να κάνει με το φόβο. Δηλαδή, την προστασία, αυτό είναι του εγωισμού, είναι του ναρκισισμού. Η προστασία στο ενδεχόμενο που δεν μπορώ να ελέγξω. Δηλαδή, έχει μέσα του ένα πρωτογονικό εγκέφαλο, ας πούμε, ο οποίος του υπενθυμίζει συνέχεια ότι πρέπει να είναι σε επιφυλακή για να αντέξει, να προβλέψει, να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο εκείνου που δεν μπορεί να ελέξει. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος δεν φοβάται απλά, αλλά φοβάται επειδή δεν μπορεί να ελέξει απόλυτα αυτό που μπορεί να συμβεί. Αυτός είναι ο φόβος του ανθρώπου. Δηλαδή τον τρομάζει η μεταβλητότητα της ζωής. Τον τρομάζει ότι δεν μπορεί να ελέγξει τα πάντα. Γι' αυτό και η ζωή μας όλη φεύγει στο άγχος. Ποιο είναι το άγχος το μεγαλύτερο? Ποια είναι η νεύρωση η μεγαλύτερη? Ποια είναι η δυσκολία η μεγαλύτερη της φιλαυτίας? Ότι θέλουμε να ελέγχουμε τα πάντα στη ζωή μας. Ότι θέλουμε όλα να είναι σε κουτάκια, τακτοποιημένα, απαντημένα, αριθμισμένα, να μην μας ξεφεύγει τίποτα, να τα ξέρουμε όλα, να τα γνωρίζουμε όλα, να έχουμε απαντήσεις για όλα. Όλη η ζωή, αν το σκεφτείτε, σε αυτό το πράγμα φεύγει. Είτε είναι η σχέση με τον άντρα μου, είτε είναι η σχέση με τα παιδιά μου, είτε είναι η σχέση με τον εαυτό μου. Ο έλεγχος των πάντων, ο άνθρωπος τι δυσκολεύεται να κάνει? Και αυτό τον δυσκολεύει και να πιστέψει στο Θεό τι? Δεν μπορεί να αφαιθεί, δεν μπορεί να εμπιστευθεί. Δεν εμπιστεύεται εύκολα. Αυτό είναι η πίστη όμως. Η πίστη είναι το άφημα στο σχέδιο του Θεού. Το άφημα όχι στην κατανόηση του μυαλού μου, το άφημα στη σχέση με τον Θεό. Δηλαδή δεν θέλω, η πίστη δεν σημαίνει ότι καταλαβαίνω, σημαίνει αφήνουμε και εμπιστεύουμε. Όχι ότι καταλαβαίνω. Εμείς όμως κάνουμε το αντίθετο. Θέλουμε ή δυνατόν, ας πούμε, να ελέγξουμε τα πάντα, έτσι, δηλαδή να είναι καλά τα παιδιά μας, να έχουν την υγεία τους, να προκόψουν, να πάνε όλα σωστά, ποιο θα παντρευτούν, πού θα παντρευτούν, πού θα μείνουν, τα πάντα αν μπορούμε να τα ελέγξουμε. Το ίδιο κάνουμε και στις σχέσεις μας. Παιδεύουμε και παιδευόμαστε, ελέγχουμε και μας ελέγχουν. Είμαστε κτητικοί, ας πούμε, ζήλια που λέμε και το καθεξής. Αλλά αυτό έχει μια προέκταση και μπαίνει και μέσα στη σχέση μας με τον Θεό. Δηλαδή θέλουμε ο Θεός να επικυρώσει τα δικά μας φαντασιακά σχέδια. Να κάνει αυτό που εμείς πιστεύουμε ότι είναι καλό για μας. Και αν δεν το κάνει ο Θεός αυτό που εμείς θέλουμε και πιστεύουμε ότι είναι το σωστό, οργιζόμαστε με τον Θεό, τα βάζουμε με τον Θεό, φεύγουμε από την Εκκλησία, επιτεθόμαστε στον πνευματικό μας, αρνούμαστε το Θεό και το καθεξής. Γιατί? Διότι δεν επιβράβευσε, δεν επιβεβαίωσε, δεν ενσάρκωσε τα δικά μας σχέδια. Άρα λοιπόν, ο άνθρωπος δυσκολεύεται όχι μόνο με τον πόνο, δυσκολίες που υπάρχουν, δοκιμασίες, πόνος και καθεξής, αλλά με το γεγονός ότι η ζωή δεν απαντάει πάντα στα σχέδιά του. Δηλαδή ότι η ζωή δεν έρχεται πάντα έτσι που τη θέλω. Αυτό είναι που με ταράζει. Αυτό είναι που δεν μπορώ να δεχτώ. Ότι η ζωή έχει μέσα της την ανατροπή. Και δεν μπορώ να κάνω κάτι για να την ελέγξω. Δεν μπορώ να την ορίσω. Αυτό με τρομάζει, με διαλύει. Γι' αυτό βλέπετε και πάντοτε σε μια σχέση ερωτική, παραδείγματος χάρη, το πρώτο πράγμα που λέμε στον άλλον μόλις τον συναντήσουμε, από τα πρώτα πράγματα που του λέμε στη συνάντηση είναι «για πάντα μαζί». Το πρώτο πράγμα, ακόμα δεν έχετε γνωριστεί καλά-καλά. Και λέει «θα είμαστε για πάντα μαζί, θα με αγαπάς για πάντα». Ο άλλος το έχει να χάσει, σου λέει «για πάντα». Και βέβαια αυτό ξέρετε πολλές φορές ότι είναι ένα ψέμα και δεν κρατάει καθόλου και το καθεξής. Αλλά είναι η ανάγκη μου να ελέγξω, η ανάγκη μου να επιβεβαιώσω ότι αυτό το ωραίο που τώρα ζω δεν θα χαλάσει. Εδώ κρύβεται και ένας από τις πολλές αιτίες, μία από τις πολλές αιτίες του φόβου της χαράς που λέμε «σε καλό να μου βγει». Μου γελάω τώρα. Και εμείς λέμε στην Κρήτη «μπακαλούμ θα κρατήσει». Λέμε στην Κρήτη, ας πούμε. Και θα κρατήσει αυτό, ποιος ξέρει. Θα μου βγει σε ξινό, θα μου βγει αυτό. Δεν ξέρω τι. Ο φόβος μου να χαρώ, διότι δεν ξέρω εάν αυτό θα κρατήσει. Ο φόβος μου να αφαιθώ σε μία σχέση και αν με προδώσει. Ο φόβος μου να μπω στη σχέση με τον Θεό και αν τελικά δεν υπάρχει, θέλω να ξέρω ότι υπάρχει, μην χάσετε και τζάμπα τα χρόνια μου. Και νηστεύω και τζάμπα και προσεύχομαι και τζάμπα και εγκρατεύομαι και τζάμπα και τελικά δεν υπάρχει κανείς Θεός, τα κάνω όλα τζάμπα. Να είμαι σίγουρος ότι αυτό θα έχει αποτέλεσμα. Ή να είμαι σίγουρος ότι αυτά που κάνω θα μου δώσουν τον παράδεισο. Και αν δεν μου το δώσουν και τα κάνω τζάμπα όλα αυτά. Ο Χριστός όμως σου λέει, δέχεσαι να χάσεις τον παράδεισο αρκεί να είσαι μαζί μου. Μπορεί να το κάνεις αυτό. Και οι πατέρες της Εκκλησίας τι λέγανε? Εμείς, Χριστέ μου, θέλουμε να είμαστε μαζί σου και ας είναι και στην κόλαση. Αλλά να είμαστε μαζί σου. Αυτό είναι το απόλυτο ερωτικό άφημα πίστεως στον Χριστό. Που δεν ζητάει κανένα αντάλλαγμα, αλλά αγαπάει, μόνο αγαπάει. Θα το δούμε και λίγο παρακάτω. Οπότε το πρώτο που θέλω να ξεκινήσουμε... Ναι. Το πρώτο που θέλω να ξεκινήσουμε είναι ο φόβος. Έτσι. Είπαμε λίγα εισαγωγικά και μπαίνουμε τώρα στο φόβο. Καταρχάς να πούμε ότι ο φόβος είναι και ένα φυσικό συνέστημα. Δηλαδή, αλίμονο εάν δεν φοβόμαστε, έτσι χρειάζεται και ο φόβος. Ο φόβος με κρατάει, ο φόβος μου δημιουργεί μια συστολή, ο φόβος με προστατεύει από πράγματα, βεβαίως, ο φόβος. Αλλά το πρόβλημα αρχίζει, έτσι, το πρόβλημα αρχίζει όταν από ένα συνέστημα προστασίας που είναι ο φόβος γίνει ο τρόπος της ζωής μου. Δηλαδή όταν ο φόβος από απλό ένα συνέστημα που μπορεί να με προστατεύει από λάθη και ενδεχόμενα που μπορεί να με καταστρέψουν, ο φόβος στο τέλος γίνεται τρόπος ζωής. Δηλαδή αν γίνεται φοβία, αν γίνομαι ένας φοβικός άνθρωπος που φοβάμαι τα πάντα, που τρέμω τα πάντα, τότε γίνεται καταστροφικός ο φόβος. Δεν είναι αυτός που με προστατεύει, είναι αυτός που με κυριεύει και στο τέλος έτσι με καταστρέφει. Και είπαμε προηγουμένως ότι ο φοβισμένος άνθρωπος θέλει βεβαιότητες, θέλει να ελέγχει τους ανθρώπους, θέλει να ελέγχει τα γεγονότα, θέλει να ελέγχει ακόμη και τον ίδιο το Θεό, έτσι. Αυτός είναι ο φοβικός άνθρωπος που δεν μπορεί. Οπότε, πότε οριμάζω πνευματικά. Οριμάζω πνευματικά, ακούστε το λίγο αυτό, όταν πάβω να απαιτώ, οριμάζω πνευματικά, όταν πάβω να απαιτώ από την πραγματικότητα, από τη ζωή μου δηλαδή, από αυτό που συμβαίνει, να συμμορφώνεται στις προσδοκίες μου. Και μπορώ να συναντήσω αυτό που πραγματικά υπάρχει. Δηλαδή, όταν παρετούμε, ας πούμε, παρετούμε από την προσδοκία, σώνει και καλά τα πράγματα να πηγαίνουν όπως εγώ θα ήθελα να πηγαίνουν. Έχετε σκεφτεί πολλές φορές πότε εμείς ονομάζουμε ότι μία μέρα δεν είναι καλή? Πότε λέμε, ας πούμε, ότι η μέρα σήμερα πήγε χάλια? Πότε το λέμε αυτό το πράγμα? Πότε λέμε ότι η σημερινή μέρα ήταν χάλια? Όταν τα πράγματα δεν πάνε έτσι όπως εμείς τα είχαμε φανταστεί. Τότε λέμε ότι ήταν χάλια. Όταν τα πράγματα δεν έρθουν όπως εμείς είχαμε προγραμματίσει. Αυτή τη μέρα τη λέμε χάλια εμείς. Ήταν μια χάλια μέρα, μια κακή μέρα. Όλα πήγανε στραβά. Πότε? Όταν τα γεγονότα της πραγματικότητας ήταν κόντρα σε αυτά που ο νους μας είχε φανταστεί ότι έπρεπε να γίνουν τα πράγματα καθεξής. Ναι, αλλά αυτό το χάλια ποιος το λέει? Ποιος σου είπε ότι η μέρα ήταν χάλια? Ποιος σου αποκάλυψε, σου είπε κανείς ότι αυτή η μέρα ήταν χάλια? Σου είπε ο Θεός ότι όντως αυτή η μέρα ήταν χάλια? Ποιος το είπε? Είδες το μέλλον σου και είδες ότι όντως αυτή η μέρα ήταν η χειρότερη μέρα? Ποιος το λέει? Το λέει ο φύλαυτος ναρκισιστικός εαυτός μου, δηλαδή το λέει το εγώ μου. Γιατί το λέει το εγώ? Γιατί κλωτσάει η πραγματικότητα σε αυτό που εγώ θα ήθελα να γίνει. Ναι, αλλά να ξέρετε πάντοτε ότι μια χάλια μέρα για το εγώ μπορεί να είναι μια υπέροχη μέρα για την ψυχή σας. Δεν σημαίνει ότι επειδή πληγώθηκε το εγώ μου, γιατί παραδείγματος χάρη δεν με πήραν στην τάδε δουλειά, γιατί χώρισα από αυτή τη σχέση, γιατί ο Θεός δεν άκουσε την προσευχή μου. Και αυτό εγώ το λέω χάλια, το λέω συντρίμια, δεν ξέρω τι. Δεν σημαίνει ότι επειδή αυτή η μέρα ήταν χάλια για το εγώ σας, ότι ήταν και για την ψυχή σας. Για την ψυχή σας, αυτή η μέρα που λέτε χάλια, μπορεί να είναι υπέροχη, ευλογημένη, σωτήρια, σωτηριώδης. Διότι αυτό που ονομάζεται χάλια, μπορεί να ωφέλησε την ψυχή σας. Μια σχέση που σταμάτησε, που ήταν καταστροφική. Ο Θεός που δεν έκανε αυτό που θέλατε, γιατί θα δείτε αργότερα όταν η καταστροφή σας. Έτσι, μια δουλειά που απολύθηκα αλλά μου άνοιξε ένα δρόμο για κάτι άλλο. Κάτι που δεν έγινε αλλά συγχρόνως μου έφερε μια καραμπόλα άλλη στη ζωή μου. Και θα δούμε και παρακάτω στην ελπίδα ότι είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε τον εαυτό μας με τα μάτια του Χριστού, από το μέλλον μας, όχι από το παρόν μόνο. Όχι από το παρόν, όχι να εξαντλούμε τον εαυτό μας τι κάναμε χθες και τι κάναμε σήμερα, αλλά τι μπορούμε να γίνουμε αύριο, τι ετοιμάζει ο Θεός στη ζωή μας. Ποιο είναι το σχέδιο, το μακρύ πνοό του Θεού, όχι αυτό το κοντόφθαλμο του εγωισμού και της φιλαυτίας μας. Έτσι. Άρα λοιπόν οριμάζω πνευματικά όταν μάθω να εμπιστεύομαι το Θεό και όχι απλά τις δικές μου προσδοκίες. Όταν λοιπόν, και αυτό είναι σημαντικό να το ακούσουμε, όταν αφαιρέσεις από τη ζωή τη δυσκολία και τον πόνο, που δεν τον θέλουμε, κακά τα ψέματα, κανείς δεν θέλει να πονάει και κανείς δεν θέλει να έχει δυσκολίες και κανείς δεν θέλει να έχει δοκιμασίες. Λοιπόν, λέγαμε ότι κανείς δεν θέλει να πονέσει και κανείς δεν θέλει να έχει δοκιμασίες και ο χριστιανισμός δεν είναι υπέρ του πόνου, ούτε θεωρεί ότι ο πόνος είναι κάτι καλό, γι' αυτό και η υπόσχεση του Χριστού και στην Βασιλεία των Ουρανών δεν υπάρχει πόνος, οδύνη και καθεξής. Αλλά στη ζωή αυτή υπάρχει ο πόνος. Και είναι λάθος να ρωτάμε το γιατί του πόνου, διότι δεν έχει πάντοτε την απάντηση που το μυαλό μας μπορεί να συλλάβει ή μπορεί να εφεύρει, μπορεί να σκεφτεί. Πολλές φορές μια απάντηση στον πόνο είναι τόσο μεγάλο μυστήριο, ας πούμε, που δεν μπορεί να το χωρέσει ο νους και οι ερμηνευτικές μας ικανότητες. Δεν μπορεί να το χωρέσει ο άνθρωπος.
1: το γιατί αυτό. Άρα λοιπόν καλύτερα είναι όχι να ρωτάμε γιατί και πώς, δεν ξέρω τι, αλλά καλύτερα είναι να λέμε τι ήρθε να μου πει αυτός ο πόνος. Όχι γιατί ήρθε, δεν θα το βρούμε πάντοτε. Άλλοτε μπορεί, αλλά τις περισσότερες φορές δεν το βρίσκουμε. Και ειδικά όταν ο πόνος είναι πολύ μεγάλος, η δοκιμασία είναι πολύ σκληρή, δύσκολο ο άνθρωπος να μπορέσει να χωρέσει μέσα του αυτή τη σκληρότητα, τη φαινομενική εξωτερικά, η οποία τον πληγώνει, τον τζακίζει, ας πούμε, τον διαλύει. Δεν μπορεί το μυαλό να τη χωρέσει. Η καρδιά μπορεί να τη νιώσει, το μυαλό δεν τη χωράει. Η καρδιά μπορεί να πάρει πληροφορία εξ Αγίου Πνεύματος. Από την προσευχή, από τη χάρη του Θεού, μπορεί να λάβει μια πληροφορία η καρδιά για τη δοκιμασία. Τι πληροφορία όμως? Όχι του επίπεδου να καταλάβει γιατί του συνέβη αυτό. Δεν δίνει ο Θεός τέτοιες πληροφορίες. Η πληροφορία που θα λάβει ο βαθιά πονεμένος και σταυρωμένος είναι η πληροφορία της αίσθησης ότι δεν είναι μόνος. Ότι σε αυτή την περιπέτεια δεν είσαι μόνος, μόνη. Δηλαδή η αίσθηση ότι κάποιος με κρατάει, κάποιος με συνειδηπορεί, κάποιος είναι εδώ μαζί μου. Ότι η χάρις με αγκαλιάζει, με συντροφεύει, με δυναμώνει, με χαριτώνει, με πλαταίνει. Επειδή ο πόνος, ας πούμε, δεν μικραίνει, πρέπει να μεγαλώσει η ψυχή μου. Και αυτό κάνει το Άγιο Πνεύμα. Για να μπορέσω να αντέξω τόσο πόνο, ας πούμε. Όταν χάσει το παιδί σου, τι απάντηση περιμένετε να σας δώσει κάποιος? Και ποια απάντηση είναι ικανή να παρηγορήσει, ανθρώπινη, νοητική, ένα νοητικό κατασκεύασμα, να παρηγορήσει την καρδιά, την ψυχή μιας μάνας που έχασε το παιδί της. Ένας πατέρα που έχασε το παιδί του. Δεν μπορεί να παρηγορηθεί ανθρωπίνος. Δεν μπορεί κανείς λόγος, όσο ευφυής και να είναι, να απαλύνει, να αναπαύσει την ψυχή, αφήστε το μυαλό, την ψυχή ενός ανθρώπου. Μόνο η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Μόνο η χάρη μπορεί να κρατήσει, να κάνει τον άνθρωπο να αισθανθεί ότι ο Θεός δεν είναι απέναντί μου και με κοιτάει, αλλά είναι μαζί μου και πονάει. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά, η τεράστια. Γιατί αυτά δεν είναι υποθέσεις μυαλού, είναι υποθέσεις καρδιάς και ψυχής. Οπότε, όταν αφαιρείς από τη ζωή τη δυσκολία και τον πόνο, τι αφαιρείς? Αν πούμε ότι αφαιρέσουμε τη δυσκολία και τον πόνο, τι αφαιρείς στην πραγματικότητα? Αφαιρείς, κοιτάξτε, αυτό το ρήγμα, αυτό το ράγισμα, δηλαδή αυτό το ρήγμα, μέσα από το οποίο ο άνθρωπος αρχίζει να αναρωτιέται, μέσα από εκεί που μαθαίνει κανείς να οριμάζει. Αφαιρεί το ρήγμα μέσα από το οποίο στο τέλος μπαίνει το φως του Θεού, το Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή, εάν με κάποιο τρόπο κάνουμε έναν άνθρωπο συμπαγή απέναντι στον πόνο, απέναντι στις δυσκολίες, απέναντι στις δοκιμασίες, τότε αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να αναπτυχθεί. Γιατί δεν μπορεί να αναπτυχθεί? Γιατί δεν ρωτάει για τη ζωή του. Δεν έχει διερώτημα μέσα, δεν απορεί. Ο πόνος έρχεται και σε συντρίβει, σε ταπεινώνει, σε ανοίγει. Και λες, τι κάνω, πού πάω, τι κάνω λάθος, γιατί συμβαίνει αυτό στη ζωή μου, τι πρέπει να αλλάξω, πού πρέπει να μετανοήσω, πώς πρέπει να πάρω αλλιώς τα πράγματα. Αυτό το κάνει ο πόνος. Στη χαρά δεν ρωτάμε. Στη χαρά μέσα δεν δημιουργούνται ερωτήματα. Γι' αυτό και η χαρά είναι ένα γεγονός το οποίο είναι ευλογημένο, αλλά μπορεί να χαθείς. Ο πόνος είναι αυτός που δημιουργεί ερωτήματα μες στην καρδιά. Δηλαδή δημιουργεί ρήγματα απέναντι, παραδείγματος χάρη, σε κάποιον ο οποίος πίστευε ότι έχω όλες τις απαντήσεις. Έρθει μια δοκιμασία και σου λέει, τίποτα δεν ξέρεις. Δημιουργεί ρήγμα, ρογμή σε κάποιον ο οποίος πίστευε ότι με τα λεφτά μου μπορώ να τα αγοράσω. Έρθει ένας θάνατος, σου θυμίζει ότι τίποτα δεν μπορεί να κάνει με τα λεφτά σου. Κάποιον ο οποίος πίστευε ότι με τις γνωριμίες, την εξουσία του, θα μπορούσε τα πάντα να τα διευθύνει. Έρχεται μια αρρώστια και σου δείχνει ότι δεν μπορεί να σε σώσει τίποτα άλλο από αυτό που πίστευες εσύ. Άλλος μπορεί να έχει την ομορφιά του, τη γοητεία του, δεν ξέρω τι. Έτσι. Άρα λοιπόν το ρήγμα, το ράγισμα, το τραύμα, η πληγή στη ζωή μας δεν είναι η καταδίκη μας. Είναι ο δρόμος μέσα από τον οποίο ο Θεός μας κλείνει το μάτι. Είναι ο δρόμος μέσα από το οποίο μπαίνει το φως. Ο Φαρισαίος στην παραβολή με τον τελώνη δεν μπορεί να λάβει τη χάρη του Θεού. Γιατί δεν τη λαμβάνει τη χάρη του Θεού και λέει, δεν κατέβηκε δε δικαιωμένος? Γιατί δεν μπορεί? Γιατί είναι τόσο συμπαγής και αυτάρκης που δεν μπορεί να μπει χάρη από πουθενά. Δεν έχει ράγισμα όλα τα εφαρμόζω, όλα τα κάνω σωστά, τέλεια, εφαρμόζω όλους τους νόμους. Ναι, αλλά δεν έχεις ράγισμα. Δεν έχεις δηλαδή τι, ταπείνωση, ενσυναίσθηση βαθιά. Ε, ενώ τελώνεις, ας πούμε, έχει ρήγμα. Ε, από το ρήγμα αυτό μπαίνει το φως. Δεν μπορεί να μπει το φως όταν κλείσει τα παντζούρια, όταν χτίσεις τα παράθυρα με τούβλα, όταν δημιουργείς ένα συμπαγές, ένα συμπαγές, ας πούμε, δωμάτιο, το οποίο λες, θα κάτσω εδώ μέσα, τι θα είμαι ασφαλισμένος. Θα κάτσω εδώ. Ναι, αλλά δεν θα δεις φως ποτέ. Ποτέ. Γιατί κλείνεσαι τόσο πολύ, θωρακίζεσαι τόσο πολύ, που δεν μπορεί να μπει η χάρη του Θεού πουθενά. Γι' αυτό οι πατέρες πάντα στη δοκιμασία, στη δυσκολία, στο σταυρό έβλεπαν τη μυστική παρουσία του Θεού. Όχι γιατί αγαπούσαν τον πόνο. Όχι γιατί ο χριστιανισμός έχει λατρεία του πόνου. Ούτε σαδιστές είναι, ούτε μαζοχιστές είναι, ούτε έχουν κάποια διαστροφή ψυχική απέναντι στο γεγονός του πόνου. Αλλά γιατί ήξεραν ότι ο πόνος δημιουργεί ερώτημα. Ο πόνος σε πάει παρακάτω, σε αναγκάζει να σκεφτείς, να προβληματιστείς. Σε αναγκάζει να ταπεινωθείς, να ανοίξεις, να πλατείνεις, να μαλακώσεις. Σε αναγκάζει να ανοιχτείς σε μία ανάσα πάνω από τη δική σου, σε ένα νόημα πέρα από σένα, σε μία δύναμη πέρα από τη δική σου. Αυτό το άνοιγμα, το σπάσιμο, το ράγισμα είναι που φέρνει τη χάρη του Θεού. Πάμε τώρα στο δεύτερο. Έτσι, πάμε στο δεύτερο. Το δεύτερο, μάλλον όχι, θέλω να σας πω κάτι ακόμη λίγο πάνω στο φόβο. Θέλω να σας πω ακόμη, να δούμε λίγο το φόβο με την πίστη. Και σας είπα στην αρχή, στην εισαγωγή που κάναμε, ότι η πίστη, ας πούμε, η πίστη στην πραγματικότητα τι είναι. Αφού είπαμε τόσο για το φόβο, τι είναι η πίστη. Γιατί η Εκκλησία και οι πατέρες της Εκκλησίας λένε ότι στο φόβο πώς απαντάμε, με την πίστη μας. Ε? Η πίστη είναι η απάντηση στο φόβο, τον βαθύ φόβο, όχι τον ψυχολογικό αυτόν, τον υπαρξιακό βαθύ που αναλύσαμε τόση ώρα. Ποια είναι η απάντηση, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, η πίστη. Η πίστη τώρα τι είναι. Να εμπιστεύομαι το Θεό παραπάνω από το φόβο μου.
2: Δηλαδή, ακούτε το ραδιόφωνο του Άγινα Πόρταλ.
1: Να μπορώ ταυτοχρόνως να εμπιστεύω.
2: 3 και 30.
1: Δεν αρνούμαστε τον φόβο που είναι ανθρώπινο συνέστημα. Αλλά να το μεταμορφώνω το φόβο μου. Ο Χριστός στον κήπο της Γεστημανής φοβήθηκε. Ναι. Ζήτησε παρέα. Ζήτησε. Είπε, Πάτερ, δυνατόν απερθέτω το ποτήρι τούτο από μου. Το είπε. Αλλά την ίδια στιγμή ταυτοχρόνως λέει, όπως εσύ γνωρίζεις, όπως εσύ θέλεις, όπως εσύ επιθυμείς, αφήνομαι. Αυτή τι είναι, η μεταμόρφωση, όχι ακύρωση, δεν λέει δεν υπάρχει, δεν φοβάμαι τίποτα. Είμαι άτρωτος. Δεν λέει ο Χριστός αυτό το πράγμα. Δεν λέει τι ωραίος που είναι ο θάνατος, πάμε να πεθάνουμε. Δεν λέει τέτοια πράγματα. Δεν λέει ας πούμε ότι δεν φοβάμαι, δεν έχω... Φοβάται, υδρώνει, ζητάει την παρέα των το μαθητό του, μην κοιμάστε, ξυπνήστε, μείνετε με θυμό, περίλυπος στη ψυχή μου. Όλα κανονικά, σαν ένας απολύτως βαθιά ανθρώπινος. Απολύτως ανθρώπινος. Την ίδια στιγμή όμως, ενώ δεν αρνείται και το φόβο του, τον μεταμορφώνει, τον μεταπλάσει, τον μεταποιεί σε κάτι άλλο. Ε, αυτό είναι το μυστικό της πνευματικής ζωής. Ο χριστιανισμός δεν αρνείται την ανθρώπινη συνθήκη. Τη μεταπλάθει και τη μεταμορφώνει. Δεν σου λέει, καταλαβαίνω ότι φοβάσαι. Αντιλαμβάνομαι γιατί φοβάσαι. Νιώθω την ανθρώπινη ανάσα σου. Αισθάνομαι τον υδρότα σου. Αισθάνομαι την αγωνία σου. Νιώθω την τρεμούλα στη φωνή σου. Νιώστο. Βίωσέ το. Αντάμωσέ το. Μην το αρνείσαι, λέμε στον άνθρωπο σε εξομολόγηση. Μην το αρνείσαι ότι δεν συμβαίνει. Πες το, ομολόγησε το. Πες, Πάτερ, φοβάμαι. Πες, Πάτερ, νιώθω τα γόνατά μου να κόβονται. Νιώθω ότι η πίστη μου είναι μικρή. Νιώθω ότι δεν βρίσκω δυνάμεις μέσα στην ψυχή μου άλλες. Κουράστηκα, παπά μου. Πες το αυτό. Και πάμε, αφού το αναγνωρίσουμε, αφού το ομολογήσουμε, αφού δεν του κρυφτούμε και δεν το αποθηκεύσουμε στο υποσυνείδητό μας, πάμε τώρα να το μεταμορφώσουμε, να το μεταπλάσουμε. Πότε, πώς, με την αλήθεια, με την πίστη και με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να μεταμορφώσει κάτι που δεν αναγνωρίζεις. Το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να μεταμορφώσει ένα ρόλο, μία μάσκα, ένα ψεύδος. Το Άγιο Πνεύμα μεταμορφώνει την αυθεντικότητα, όσο τραγική κι αν είναι. Το Άγιο Πνεύμα μεταμορφώνει τις ρογμές μας, αρκεί να είναι αληθινές. Το Άγιο Πνεύμα δεν φοβάται από την αμαρτία μας. Φοβάται εντός εισαγωγικών, δηλαδή απομακρύνεται από την υποκρισία μας. Όχι από την αμαρτία μας, αλλά από την προσπάθεια να φανερώσουμε κάτι που δεν είμαστε. Τι λέει ο Χριστός, φανερώσου, απογυμνώσου, πες μου πονάω και εγώ θα έρθω, αλλά πες το, ομολόγησέ το, πες είμαι ανεπαρκής, σπάσε, ράγισε, θρημάτισε, σπάσε τη βιτρίνα του εγωισμού και του ναρκισισμού σου. Και τότε θα έρθω εγώ να μαζέψω τα συντρίμια αυτά. Αλλά πότε, όταν τα δεις, όταν τα αναγνωρίσεις, εγώ θα σε συνθέσω, θα σε ξανασυνθέσω ένα Αγίο Πνεύματι. Όταν εσύ βρεις την τόλμη, ας πούμε, και την ταπείνωση να πεις, Κύριε, είμαι ένα ρημαδιό. Αυτό είναι το μυστικό της πνευματικής ζωής. Όχι η άρνηση της πραγματικότητας, αλλά η μεταμόρφωση. Όχι η άρνηση του πόνου μου. Πονάω, δεν το δείχνω, ντρέπομαι, έχω ενοχές, φόβους. Η ομολογία. Είμαι αμαρτωλός. Αυτό που οι πατέρες στην εκκλησία διαρκώς λέγανε, ας πούμε, είμαι αμαρτωλός, τον αντάλλω. Δεν είναι απλά μια ηθική, ας πούμε, ή ψυχολογική ομολογία. Είναι μια βαθιά κραυγή αδυναμίας. Σου λέει, είμαι αμαρτωλός, δηλαδή είμαι ελλιπής. Ό,τι και να κάνω, κάτι μου λείπει. Και την ώρα που κάνω την ωραιότερη φιλανθρωπία, έχω και λίγο ματαιοδοξία. Και την ώρα που λέω ότι σ' αγαπώ πολύ, σε χρησιμοποιώ και λίγο. Και την ώρα που λέω ότι πιστεύω στον Θεό, έχω μέσα μου και την απιστία. Αυτή η έλλειψη είναι η αμαρτωλότητά μας. Γι' αυτό και κανείς δεν μπορεί να γεννηθεί και να μην είναι αμαρτωλός. Όχι γιατί είναι κακός άνθρωπος, αλλά γιατί είναι ελλιπής άνθρωπος. Δηλαδή δεν είναι ολόκληρος, δεν είναι σώος. Εξού και η σωτηρία είναι ο Χριστός. Δηλαδή η ολοκλήρωσή μας είναι ο Χριστός. Εμείς είμαστε μερικοί, δηλαδή έχουμε μια μερικότητα. Δεν έχουμε την ολότητα του Θεού. Στο μυαλό, στις ερμηνείες, στα συναισθήματα, πάντα κάτι μας λείπει. Πάντα οι σχέσεις μας αιμορραγούν. Πάντα είναι τραυματικές οι σχέσεις μας. Γιατί δεν μπορεί ο άλλος, η μάνα μου, να είναι τέλεια. Και με τραυματίζει αυτό, αλλά δεν μπορεί να είναι. Όχι δεν θέλει, δεν μπορεί. Δεν μπορεί ο άντρας μου να είναι ο Θεός μου. Όχι δεν το θέλει, δεν μπορεί, είναι ελλιπής. Έχει βαθιά έλλειψη, δηλαδή αμαρτωλότητα. Πάντα οι πράξεις του έχουν μέσα μια αδύναμη εκφορά. Ακόμη και οι ωραιότερες πράξεις του μέσα έχουν το στοιχείο της κτιστότητος, της φθαρτότητος. Δεν μπορεί να σε αναπαύσει απολύτως ο άλλος άνθρωπος. Γι' αυτό και η αγάπη δεν είναι η συνάντηση με την τελειότητα του άλλου, που δεν υπάρχει. Η αγάπη είναι η συνάντηση με την ομορφιά του άλλου μέσα στην αδυναμία του. Δηλαδή δεν αγαπώ τον άλλο γιατί είναι τέλειος. Τον αγαπώ γιατί είναι αυτός που έχει σκιές, έχει και λάθη, έχει ομορφιές, έχει και πάθη, έχει και ωραία, έχει και άσχημα, το καθεξής. Όταν πεθαίνει η μάνα μου, πεθαίνει ο πατέρας μου και πάω εγώ και κλαίω πάνω από το μνήμα του ή στην κηδεία, δεν ξέρω τι, δεν κλαίω γιατί η μάνα μου ήταν τέλεια. Ίσα ίσα μπορεί να είχαμε μαλώσει πολλές φορές, να είχαμε συγκρουστεί πολλές φορές, να είχε κάνει πολλά λάθη η μάνα μου στην ανατροφή μου, να είχα και τραύματα, δεν ξέρω τι. Αλλά κλαίω όχι την τελειότητά της, κλαίω τη μοναδικότητά της. Το μοναδικό βλέμμα, το μοναδικό άγγιγμα, τη μοναδική ηχό της φωνής της, τη μοναδική παρουσία ανάσα της δίπλα μου, στα δύσκολα, στα εύκολα, εκεί το πρόσωπο αυτό, το συγκεκριμένο, το οτιδήποτε. Αυτή είναι η ομορφιά. Τι είναι η ομορφιά της ζωής? Ότι δεν είμαστε τέλειοι, αλλά είμαστε μοναδικοί και ανεπανάληπτοι. Γιατί το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να τις επαναλείψεις, έτσι. Δεν μπορεί να τις επαναλείψεις το Άγιο Πνεύμα. Οπότε η πίστη δεν είναι η απουσία του φόβου, αλλά είναι η εμπιστοσύνη στο Θεό, στο σχέδιο του Θεού. Θυμηθείτε λίγο στη βίβλο εκεί τον Αβραάμ που τον καλεί ο Θεός, έτσι, και του λέει «Έξελθε εις γην ειν αν σι δείξω». Δεν του λέει πού θα πάει. Τίποτα δεν ξέρει. Οπότε στον Αβραάμ ο Θεός και σε εμάς όλους, τον καθένα από εμάς, γιατί έτσι πρέπει να διαβάζουμε τη βίβλο, να την εσωτερικεύουμε την Αγία Γραφή, πρέπει να την εσωτερικεύουμε στην καρδιά μας. Ο Αβραάμ είμαστε εμείς. Μας καλεί ο Θεός κάθε μέρα στη ζωή, στο μυστήριο της ζωής, Και ο Θεός όταν μας καλεί στο μυστήριο της ζωής δεν σου λέει πάρε ένα χάρτη. Δεν του είπε του Αβραάμ πάρε ένα χάρτη. Του λέει πάρε τη σχέση μας. Αυτό του λέει το Αβραάμ. Του λέει πού είναι το, πού θα πάω, πού θα πάω. Με καλείς, πού θα πάω. Δεν χρειάζεται να ξέρεις. Πώς να μην ξέρω. Ο έλεγχος που λέγαμε στην αρχή. Θέλω να ξέρω από πριν, θέλω να προγραμματίσω από πριν, θέλω να είμαι σίγουρος από πριν, να κάνω τη σχέση αυτή. Ναι, αλλά μην πονέσω, μην με προδώσουν, μην με... Μα δεν είναι σχέση αυτό. Να πάω στην εκκλησία, ναι, αλλά θα λυθούν τα προβλήματα, ναι, θα είναι όλα τακτοποιημένα. Πηγαίνω στην εκκλησία, προσεύχομαι, νηστεύω, αλλά γιατί έσπασα το πόδι μου. Γιατί το παιδί μου αρρώστησε, γιατί εγώ δεν είμαι καλά. Αφού πάω στην εκκλησία, γιατί συμβαίνουν αυτά. Δηλαδή ένα έλεγχο όλων των πραγμάτων. Εδώ του λέει, έλα, έξελθε από τη γη σου και εγώ θα σου δείξω. Εγώ θα σου δείξω που θα πας. Δεν του λέει, πάρε ένα χάρτη. Του λέει, κύριε, πού θα πάω. Σου δίνω τη σχέση μας. Με εμπιστεύεσαι. Α, σε εμπιστεύομαι. Ωραία, αφήσου. Αφήσου. Άσε τις άμυνες σου, άσε τους ελέγχους. Άσε να θέλεις όλα να τα ξέρεις και μπες στο μυστήριο του αύριο. Η ζωή είναι όμορφη γιατί είναι μυστήριο, λέει ο Ντοστογεύκη. Εμείς θέλουμε να χαθεί το μυστήριο, προσπαθούμε και θέλουμε όλα να τα ξέρουμε και τα ελέγχουμε. Αυτό δεν είναι ζωή, είναι τυραννία. Γι' αυτό και ο σημερινός άνθρωπος είναι τυραννισμένος. Γιατί θέλει όλα να τα ελέγχει. Γι' αυτό από εκεί προέρχεται και η μεγάλη του τυραννία, ας πούμε. Τώρα πάμε στο δεύτερο που είναι η χαρά. Για το φόβο μιλήσαμε, είπαμε λίγα για την πίστη. Πάμε στο δεύτερο που λέει το θέμα μας σήμερα και είναι η χαρά. Καταρχάς, να πούμε ότι η χαρά στην Ορθόδοξη Εκκλησία και Πνευματικότητα θεωρείται και είναι στο βίωμα και στην εμπειρία καρπός του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή, η χαρά στο χώρο της Πνευματικής Ορθόδοξης Παραδόσεως δεν είναι απλά ένας συναισθηματισμός. Η χαρά είναι η παρουσία του αλλιώς μέσα στο έτσι της ζωής. Τώρα να μου πείτε τι μας λέει τώρα πέρα, πάτε, δεν καταλάβουμε τίποτα. Να σας πω τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι στη ζωή σου λένε έτσι έχουν τα πράγματα, αλλά ο Θεός έρχεται και σου λέει, ξέρεις κάτι, εγώ θα το δείξω και ένα αλλιώς, ένα διαφορετικό. Δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις, δεν είναι μόνο αυτό που καταλαβαίνεις. Δεν είναι μόνο ένα και ένα κάνει δύο. Θα σου δείξω κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Ο Θεός τι είναι. Ο Θεός τι είναι. Είναι Θεός εκπλήξεων. Είναι Θεός θαυμάτων και θαυμασίων και θαυμαστών. Εκεί που βάζεις τελείες, αυτός ξαναρχίζει προτάσεις. Εκεί που λες χάθηκε, φανερώνεται. Εκεί που λες τον έχω, σου φεύγει. Εκεί που λες τον γνώρισα, γίνεται άγνωστος. Εκεί που λες τελειώσαν όλα, σου εμφανίζει καινούργιες δυνατότητες. Εκεί που λες πάει, χάθηκε, πέθανε, σταυρώθηκε, όπ, σου φέρνει την Ανάσταση. Αυτό σημαίνει να βλέπεις το αλλιώς μέσα στο έτσι της ζωής. Έτσι σου λένε, αυτό έτσι. Αυτός είμαι, τι να κάνω, έτσι είμαι. Έτσι μου έμαθαν, έτσι μου είπαν, έτσι είναι. Και σου λέει ο Θεός, όχι. Είναι και αλλιώς και πέρα από το αλλιώς και διαφορετικά όλα τα πράγματα. Αρκεί να με εμπιστευτείς, να με πιστεύεις και ο καθεξής. Άρα λοιπόν η χαρά είναι η παρουσία της χάριτος του Θεού πάνω στην καθημερινότητα της ζωής. Είναι η νότα, η ελπίδα, το φως μέσα στην ρουτίνα της καθημερινότητας. Αυτό το οποίο μπορεί να δώσει νόημα, σπίθα, έρωτα, να ξημερώνεσαι και να λες χαλάλη τη ζωή που ζω, με τα καλά και τα άσχημα, τα δύσκολα και τα εύκολα, τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα. Αυτή η ελπίδα, αυτή η πίστη που είναι μέσα στην καρδιά σου, ενώ εξωτερικά δεν έχει λυθεί κανένα πρόβλημά σου. Αυτό που πολλές φορές έρχεται σαν δύναμη, χάριτος, τη στιγμή που με το μυαλό λες, εάν μου συμβεί αυτό, καταστράφηκα, διαλύθηκα, θα τρελαθώ. Σου συμβαίνει, ούτε διαλύεσαι, ούτε καταστρέφεσαι, ούτε τρελαίνεσαι. Αυτή είναι χάρις του Αγίου Πνεύματος. Άρα λοιπόν, η χαρά ξεκινάμε να πούμε ότι είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Τι δεν είναι η χαρά. Η χαρά καταρχάς δεν είναι μια απλή ευθυμία, απλώς έτσι είμαι εύθυμος, έχω όρεξη καλή και του καθεξής, ας πούμε. Δεν είναι αυτό η χαρά μόνο. Είναι και αυτό ένα μέρος της, αλλά δεν μιλάμε για αυτή τη χαρά απόψε. Έτσι. Επίσης η χαρά για την οποία μιλάει η Ορθόδοξη Παράδοση και το βίωμα και η εμπειρία των Αγίων δεν είναι η χαρά, προσέξτε, των λυμένων προβλημάτων. Εμείς πιστεύουμε ότι για να είναι χαρούμενος κάποιος πρέπει να λύσει τα προβλήματά του. Αυτό δεν υπάρχει στην Ορθόδοξη Εκκλησία, στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Πιστεύουμε ότι για να είναι κάποιος χαρούμενος πρέπει να λύσει, να ξεπεράσει τα προβλήματά του. Πώς μπορώ να είμαι χαρούμενος αφού είμαι άρρωστος, αφού χρωστάω, αφού έχω προβλήματα με τα παιδιά μου, αφού έχω γείτονα παράξενο, αφού ο Δήμος έτσι, αφού. Δηλαδή, πιστεύουμε σε μια φαντασιακή χαρά μια ζωή που είναι όλα λυμένα, όλα τετελειωμένα, όλα πληρωμένα, όλα τακτοποιημένα. Δεν υπάρχει, καταρχάς δεν υπάρχει τέτοια ζωή. Αυτή η ζωή δεν υπάρχει. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στη ζωή ποιο είναι? Να μην θέλεις να έχεις προβλήματα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στη ζωή. Το μεγαλύτερό σου πρόβλημα είναι ότι δεν θες προβλήματα. Επειδή δεν θες προβλήματα, έχεις πολλά προβλήματα. Γιατί ψάχνεις να βρεις μια ζωή που δεν υπάρχει. Θες μια ζωή χωρίς σταυρό. Θες την Ανάσταση, αλλά δεν θες το σταυρό. Δεν υπάρχει αυτό. Αφού δεν υπάρχει, τι κάνεις? Ταλαιπωριέσαι μια ζωή. Έτσι, είναι σαν την άλλη που ψάχνει το τέλειο γαμπρό. Δεν θα πατρευτείς πολύ απλά. Μην περιμένεις να πατρευτείς ποτέ. Έτσι. Πήγαιναν όλοι στον Άγιο Παΐσιο και τους λέγανε, γέροντα, κάνε προσευχή να βρούμε, προσέξτε, να βρούμε μια καλή κοπέλα. Τι θέλανε και καλή. Και έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ρε, τις κακές λέτε, έτσι κάνουμε. Πώς? Δηλαδή, θες και κοπέλα, θες και καλή, θες και έτσι, δεν θα βρεις καμία ποτέ σου. Δεν θα βρεις ποτέ. Σαν τον άνθρωπο που με έπαιρνε εμένα συνέχεια τηλέφωνο του να κάνω προσευχή να βρει κοπέλα. Και με έπαιρνε, με ξανά έπαιρνε, του λέω, εσύ τι κάνεις, λέω, και εγώ προσεύχομαι. Έλα, προσεύχομαι στην Κρήτη, προσεύχομαι στην Αθήνα, πού έφερε με τη γυναίκα μου. Λέει, δεν βρίσκεται έτσι. Δεν ξέρω, λέω, εγώ προς το παρόν δεν ξέρω το Θεό να κάνει delivery ακόμη. Να σου φέρει τη γυναίκα έξω το σπίτι σου. Πού να βγαίνει έξω, του λέω λίγο. Πήγαινε στην ενορία, πήγαινε στην εκκλησία, πήγαινε σε μια παρέα, πήγαινε σε μια δραστηριότητα, συνάντησε έναν άνθρωπο, μίλησε με έναν άνθρωπο, αλληλεπίδρασε με έναν άνθρωπο και τότε ο Θεός πραγματικά θα σε βοηθήσει να σου ανοίξει δρόμος να έρθει κάτι. Τι περιμένεις να κάνουμε δηλαδή? Τι να ευλογήσει ο Θεός, την τεμπελιά σου, το αραλίκι σου, ότι δεν κάνεις τίποτα, δεν ξεκουνάς από τη βόλεψή σου, ότι δεν αλλάζεις τίποτα? Λέω, εγώ δεν αλλάζω τίποτα. Μην είναι μαγκούφης. Δεν μπορείς να μην θέλεις να αλλάξεις τίποτα, να μην θες να πονέσεις, να μην θες να κλάψεις, να μην θες να ταραχτείς, να θέλεις να παντρευτείς ή να κάνεις κάτι. Δεν γίνεται στη ζωή. Ή να μην θες να είσαι μοναχός, δεν ξέρω τι. Ο άλλος πήγε στο Άγιον Όρος, λέει στον Γέροντα, θα μείνω ως δόκιμος τέλος πάντων, αλλά θέλω να με βάλεις ένα κελί να βλέπει θάλασσα, λέει, μπορώ την κλεισούρα. Να σε βάλουμε, λέει. Του δώσε ένα κελί, έκανε ο Γέροντας. Μετά από ένα διάστημα πάει, του λέει, Γέροντα, δεν μπορώ την πολύ θάλασσα, γιατί έχει πολύ υγρασία, μου πονάνε τα κούκαλά μου. Λέει, πειδά σε πάμε, λέει, να με πάτε πιο μέσα. Του δώσε ένα κελί από μέσα. Πέρανε κάποιο καιρό, πάει, του λέει, Γέροντα, δεν μπορώ από μέσα, λέει, γιατί από πάνω είναι η. Είναι το μοναστήρι, δεν θέλω να πω τώρα ποιο μοναστήρι είναι. Είναι το μοναστήρι που πάνω είναι η αυλή και από κάτω το κελιά. Λοιπόν, λέει, ακούω πάνω κάτω, σαν έχει τα βήματα, λέει, να κοιμηθώ. Λέει, πού να σε πάμε, λέει, βγάλτε με πιο πάνω. Λέει, θα σε διώξουμε να τελειώνουμε. Δεν μπορεί να βρει πουθενά ανάπαυση σε τίποτα. Δεν θέλει να χάσει τίποτα, δεν θέλει να του στοιχήσει τίποτα. Αυτή είναι και η σημερινή εποχή, η οποία στην πραγματικότητα είναι μια εποχή η οποία εγώ την ονομάζω και ετοιμάζω ένα βιβλίο γι' αυτό. Είναι η εποχή εποχή ντεκαφεϊνέ. Δηλαδή, προσέξτε, θέλουμε ντεκαφεϊνέ έρωτα. Να πάρουμε όλα του έρωτα τα τέτοια, αλλά να τα πάρουμε, αλλά να μην δώσουμε τίποτα, να μην επιδράσει τίποτα, να μην έχει τίποτα, καμία ρογμή και τίποτα. Αλλά να πάρουμε τη σχέση με τον Θεό, αλλά να μην στοιχήσει τίποτα αυτό. Όπως το ντεκαφεϊνέ, πίνεις τον καφέ τη γεύση, αλλά δεν θες την καφέινη. Έτσι. Έτσι έχει γίνει όλη η ζωή μας αυτό το πράγμα. Να πάρουμε, αλλά να μην δώσουμε τίποτα, να μην στοιχήσει τίποτα. Ρίσκο να μην υπάρχει, τίποτα να μην υπάρχει. Κι αν πονέσω, κι αν πληγωθώ, κι αν μου κοστίσει, κι αν περπατήσω, κι αν ξεβολευτώ, κι αν το ένα, κι αν το άλλο. Ναι, αλλά τότε αυτό δεν είναι ζωή. Και αφού δεν είναι ζωή, δεν μπορεί να υπάρξει και αποκάλυψη του Αγίου Πνεύματος. Χάρη. Ο Θεός αποκαλύπτει σε ζωντανούς ανθρώπους που τολμάνε να ζήσουν το δώρο της ζωής και δεν το κρύβουν και δεν το θάβουν και δεν το αρνούνται από φόβο και φυγοπονία και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν λέμε ότι η χαρά δεν είναι Η χαρά δεν είναι η απουσία των προβλημάτων. Ο Απόστολος Παύλος έχει γράψει τα ωραιότερα λόγια για τη χαρά ενώ ήταν φυλακισμένος. Πώς γίνεται αυτό? Ενώ είναι δέσμιος στις φυλακές, και την εποχή εκείνη μιλάμε για φυλακές φρικτές, κάτω δεμένος με αλυσίδες, σε μια βρώμικη κατάσταση, σε μια πολύ δύσκολη τυραννία, σε εκεί τους κάνουν πράγματα. Λοιπόν, και αυτός λέει πάντοτε χαίρεται. Να είστε πάντοτε χαρούμενοι. Ποια χαρά είναι αυτή λοιπόν, η οποία δεν εξαρτάται από τα εξωτερικά γεγονότα, που δεν ζητάει τη λύση των εξωτερικών προβλημάτων? Ξεκινάμε λοιπόν να πούμε ότι εγώ αποφασίζω με τη χάρη πάντα του Θεού να δοξάζω, να ευχαριστώ τον Θεό, και ας μην έχουν λυθεί όλα τα προβλήματά μου. Και δεν περιμένω και να λυθούν όλα τα προβλήματά μου. Και να σας πω και κάτι, με τα πιο πολλά προβλήματά μας θα πεθάνουμε παρέα. Πάρτε το απόφαση. Μαζί θα μας τάψουνε. Με τα πιο πολλά. Έτσι. Κάποια λύνονται, κάποια διαχειρίζονται, κάποια δεν λύνονται ποτέ. Δεν πειράζει. Πείτε το αυτό το πράγμα, δεν πειράζει. Μη θέλετε σόνι και καλά όλα να τα λύσετε, ας πούμε. Σόνι καλά όλα να είναι τακτοποιημένα στη ζωή μας. Διότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει, αλλά δεν είναι και πρόβλημα. Γι' αυτό βλέπετε τον Άγιο Πορφύριο, τον κινητό νοσοκομείο, και όμως είχε φως και χαρά στην καρδιά του μέσα. Επίσης το άλλο που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι η χριστιανική χαρά του Αγίου Πνεύματος, είπαμε ότι δεν εξαρτάται από τα προβλήματα και τις λύσεις των προβλημάτων, άρα λοιπόν δεν εξαρτάται από τις συνθήκες, δεν εξαρτάται. Κοιτάξτε ένα μεγάλο μυστικό το οποίο θα σας βοηθήσει πάρα πολύ στη ζωή σας. Έχουμε πει ήδη αρκετά. Σταματάμε να θέλουμε να λύσουμε τα προβλήματα και καθεξής. Ακούστε άλλο ένα που είναι σημαντικό. Ποιο δηλαδή? Είναι απλό, αλλά το προσπερνάμε. Το να έχεις πίστη στο Θεό και εμπιστοσύνη στο Θεό, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πάβω να αγωνιώ για το τι θα συμβεί στη ζωή μου και υποδέχομαι τα καλά και τα κακά με δοξολογία. Δύσκολο θα μου πείτε. Τα δύσκολα είναι που μας κάνουν ανθρώπους. Τα δύσκολα είναι που μας αυξάνουν, μας μεγαλώνουν, μας προκόπτουν, μας οριμάζουν. Όχι τα εύκολα. Τα εύκολα μας κάνουν ζώα. Τα εύκολα μας κάνουν ζώα. Τρώγε, πίνε, ξάπλουν, κοιμήσου. Τα δύσκολα είναι αυτά που ανεβάζουν την ανθρωπότητα και τον άνθρωπο ψηλά. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε αυτό τι σημαίνει στην πράξη της ζωής. Σημαίνει να αποδεκτώ βαθιά μέσα στην καρδιά μου, στην ψυχή μου, ότι δεν μπορώ να ελέγξω τη ζωή. Δηλαδή, δεν μπορώ να ελέγξω, παραδείγματος χάρη, αν αύριο το πρωί κάνει ζέστη, κρύο. Είναι κάτι που με ξεπερνάει. Αλλά μπορώ όμως να ελέγξω το πώς εγώ θα αντιδράσω σε αυτό που συμβαίνει. Δεν μπορώ να καθορίσω τι συμβαίνει, αλλά μπορώ να καθορίσω εγώ πώς θα αντιδράσω σε αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, πώς θα αντιθώ. Δεν μπορώ να ξέρω δεν μπορώ να ορίσω, να καθορίσω αν θα βρέξει ή αν θα κάνει ζέστη ή κρύο. Αλλά μπορώ όμως να αντιθώ ελαφριά ή χοντρά ή με πολλά ρούχα. Οπότε περιοριστείτε στο πώς θα αντιδράτε σε αυτό που συμβαίνει και όχι να ελέγξετε αυτό που συμβαίνει, που δεν μπορείτε να το κάνετε. Δεν μπορείτε να το κάνετε. Είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Ότι αφού δεν μπορώ να ελέγξω αυτό που θα γίνει, μπορώ να ελέγξω την αντίδρασή μου σε αυτό που συμβαίνει. Και εκεί είναι το μυστικό της πνευματικής ζωής. Γι' αυτό βλέπετε οι Άγιοι της Εκκλησίας, ας πούμε, είχαν μία έτσι... είχαν ένα άφημα στο σχέδιο και στο Θεό. Λέει ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος, λέει ότι κάποτε που ήταν στο Βατοπέδι, είχαν φύγει από τη Νέα Σκήτη, το Άγιον Όρος, είχαν πάει στη Μονή Βατοπεδίου για την επανδρώσουν, να τη στελεχώσουν και την ανακαινήσουν του καταξής. Λοιπόν, ζούσε ο γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός και εκείνη την περίοδο πιάνει φωτιά η Σιμωνόπετρα. Είναι στη δεκαετία του 90. Πιάνει φωτιά η Σιμωνόπετρα. Και εγώ ήταν η Σιμωνόπετρα. Η Μονή Σίμωνος Πέτρας. Τότε ήταν ηγούμενος ακόμη, ήταν καλά, ο Όσιος, Άγιος, γέροντας Εμιλιανός, ο Σιμωνοπετρίτης. Και λέει ο γέροντας Ιωσήφ στον Αθανάσιο, το σημερινό Μητροπολίτη, του λέει, πήρε φωτιά η Σιμωνόπετρα. Να πάμε να τους δούμε, να τους πούμε μια καλή κουβέντα, να δείξουμε ενδιαφέρον, να συμπαρασταθούμε στους πατέρες. Λέει, να πάμε. Φεύγουν όντως λοιπόν, πάνε, υπήρχε φωτιά στη Σιμωνόπετρα, τη συνοδεία την είχαν κατεβάσει κάτω στη Δάφνη, Όσοι από τους πατέρες ξέρουν το Άγιο, ξέρουν ότι είναι μικρή απόσταση. Είχαν κατεβάσει τη συνοδεία κάτω εκεί στη Δάφνη, σε ένα κονάκι, ας πούμε, και τους είχαν. Και μπαίνουν μέσα στον χώρο που ήταν ο γέροντας Εμιλιανός και μόλις τους βλέπει, χαρές, λέει, καλώς τους πατέρες. Τι κάνετε, γέροντα Ιωσήφ, πατέρα Αθανάση, πώς είστε? Ελάτε, φέρτε να κεράσω ανθρώπους. Και λέει ο γέροντας Αθανάσιος, εγώ, λέει, χάσεψα. Λέω, μα είναι στα καλά του. Το μοναστήρι καίγεται. Και αυτός είναι ήρεμος, χαρούμενος, μας υποδέχτηκε. Ούτε αγωνία, ούτε άγχος, ούτε φόβο, ούτε τίποτα. Ήτανε σε μια κατάσταση. Λέει, μήπως το είναι ψέματα ότι έχει πάρει φωτιά, ας πούμε. Και του λένε, γέροντα, ήρθαμε να σας δούμε. Μάθαμε ότι καίγεστε τον αντάλλο. Λέει, ναι, λέει, έχει πάρει φωτιά το μοναστήρι, αλλά η Παναγία θα το βοηθήσει, θα το σώσει η Παναγία. Ε? Αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος στην πραγματικότητα έχει ανακαινιστεί από το Άγιο Πνεύμα, έχει αντιληφθεί ότι δεν μπορεί να ελέγξει τα πράγματα και αφήνεται, όχι μυρολατρικά, όχι παθητικά, ως σχέση εμπιστοσύνης με τον Θεό. Δεν είναι μυρολατρία αυτό που σας λέω, δεν είναι «Α, δεν κάνω τίποτα, είμαι παθητικός αποδέχτης της ζωής». Συμμετέχω στη ζωή δια της πίστεώς μου, δια της σχέσεώς μου με τον Θεό. Καλλιεργώ μια σχέση και όχι μια κατανόηση. Καλλιεργώ την καρδιά, όχι το μυαλό. Δεν θέλω να καταλάβω με το μυαλό. Θέλω να νιώσω με την καρδιά μου. Και εκεί γεννιέται η πίστη. Και εκεί παίρνεις τις πληροφορίες του Αγίου Πνεύματος μέσα σου. Έτσι, εκεί παίρνεις πληροφορίες του Αγίου Πνεύματος. Οπότε λοιπόν, η χαρά επίσης δεν είναι ικανοποίηση χρονική. Τι σημαίνει αυτό, δεν είναι ικανοποίηση χρονική? Σημαίνει δηλαδή ότι η χαρά δεν εξαρτάται ας πούμε από μία εξωτερική απόλαυση. Τρώω ένα πολύ ωραίο φαγητό, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Και άμα τελειώσει, βλέπετε πολλές φορές πάμε, ας πούμε, ετοιμαζόμαστε να πάμε σε ένα γεύμα, να πάμε σε ένα σπίτι, να βρεθούμε τον αντάλλο. Πάμε, έχουμε χαρά, έχουμε ενθουσιασμό, νιώθουμε μια ευθυμία, μια έκρηξη, ας πούμε, εκεί. Φτάνουμε, καθόμαστε λίγο, τρώμε το πρώτο πιάτο, τρώμε το δεύτερο, βαριόμαστε. Πλήττουμε, μετά χτυπάμε τον άλλο από κάτω το τραπέζι, πηγαίνουν κλωτσιές, άντε να φύγουμε. Κενό, μηδέν. Αυτή είναι η χαρά που διαρκεί, είναι μια χαρά που παίζει με το χρόνο. Η χαρά την οποία μιλάει ο Χριστός δεν έχει σχέση με το χρόνο. Γι' αυτό και τι λέει? Θα σας δώσω μια χαρά την ουδής αίρια θυμών. Δεν μπορεί να σας την πάρει κανείς τη χαρά αυτή. Γιατί δεν μπορεί να μας την πάρει κανείς? Γιατί δεν εξαρτάται από εξωτερικές συνθήκες, χρόνους και καταστάσεις. Δεν είναι η χαρά του χρήματος, της ομορφιάς, της δύναμης, που αυτά μπορούν να χαθούν, και άμα χαθούν τι θα γίνω εγώ? Βλέπετε πόσο τρέμουμε σήμερα. Μη φανεί ότι είμαι παχουλός, μη φανεί ότι γέρασα, μη φανούν τα άσπρα μαλλιά, μη φανεί. Τώρα είχα δει ένα φίλο μου, το βρήκα μετά από ένα μήνα, τον άφησα καραφλό, τον βρήκα με σιέτη. Μπούκλες. Τι λέω, τι έπαθες? Λέω, πήγα και φύτεψα μαλλιά. Λέω, τι είσαι, παιδί μου, μια χαρά ήσουν. Λέει, δεν μπορούσα να με βλέπω έτσι, λέει. Ο άλλος πάει και βάζει κάτι δοντάρες. Γελάει και είναι σαν να είναι... Το άλογο το τέτοιο. Πώς το λέγανε αυτό το άλογο? Ο άλλος, ας πούμε, να μην φανεί. Κάνει, είχα μία θεία, έκανε μπότοξ, την είδα στην Αθήνα. Και είμαι, όχι, δεν είναι τέζαρε, αλλά δεν τη γνώριζα. Λέω, εσύ είσαι θεία? Λέει, ναι. Λέω, τι έγινε, τι έπαθες, λέω. Το αυτή είχε πάει στο κεφάλι του, κεφάλι είχε κατέβει εδώ. Συγχώραμε, τη λέω, δεν σε κατάλαβα. Δεν έχω λίγο πριστή, λέω. Δεν είχε πριστή, αυτό είναι τρόμπα με 200 λίμπρες μέσα. Φοβούνται, ας πούμε, βλέπεις φωτογραφίες αλλοιωμένες. Μην κάνετε δεσμούς από το Facebook ή από το Instagram, και ειδικά φωτογραφίες που είναι από τη μέση και πάνω. Άλλο θα δείτε, άλλο θα σας βγει στο τέλος, άλλος θα έρθει στο ραντεβού, άλλος. Σας το λέω και σας το δηλώνω, το κατακούω κάθε μέρα. Άλλο ο εμφανιστεί. Να μην φανεί η ρητίδα, να μην φανεί του γερνάμε, να μην φανεί ότι στράβω στο στόμα, να μην φανεί ότι αυτό. Υπάρχει ένας, έτσι, εμένα μου αρέσει πολύ, τον διαβάζω, έτσι, ένας ξένος συγγραφέας, λέγεται Ζίζεκ Σλαβόη, ένας φιλόσοφος, που έχει μια τρέλα αυτός, αλλά μου αρέσουν με αυτή η τρελή. Λοιπόν, ο οποίος τον είχαν καλέσει σε μια ομιλία στη Γερμανία και έπαθε εκείνες τις μέρες αυτή την πάρεση του νευρικού, του προσωπικού νεύρου. Ξέρετε αυτό, πηγαίνει το μάτι εδώ, το χείρι, και πήγε έτσι στην ομιλία και μίλησε έτσι. Και υπάρχει το βίντεο. Έτσι, παραμορφωμένος. Επίτηδες. Σου λέει, όχι, εσείς αγαπάτε την εικόνα μου. Θα την τραπατσάρω. Αγαπάτε την ψευδέστηση ότι είμαι δεν ξέρω τι. Θα έρθω έτσι. Μα αγαπάτε πραγματικό, με θέλετε πραγματικό. Ή θέλετε τη φαντασίωση που εσείς πιστεύετε ότι είμαι. Εγώ είμαι αυτός. Πραγματικός. Είμαι και έτσι, είμαι και αλλιώς. Έχω και τα νεύρα μου, έχω και τις θλίψεις μου, έχω και

0: πάτε πραγματικό, με θέλετε πραγματικό. Ή θέλετε τη φαντασίωση που εσείς πιστεύετε ότι είμαι. Εγώ είμαι αυτός. Πραγματικός. Είμαι και έτσι, είμαι και αλλιώς. Έχω και τα νεύρα μου, έχω και τις θλίψεις μου, έχω και τις χαρές μου. Έχω τα χαρίσματα, έχω και τα πάθη μου. Έχω... Αυτός όμως είμαι. Αυτό πρέπει να αγαπήσεις. Τον πραγματικό άλλο και το καθεξής, έτσι. Για να δούμε πόση ώρα μιλάμε. Κουραστήκατε?
1: Όχι.
0: Εντάξει. Εμείς είχαμε ένα γέροντα. Τι? Ναι. Εμείς είχαμε ένα γέροντα στην Κρήτη που μας έλεγε, λέει, κουραστήκατε? Λέγαμε εμείς όχι, το αντάλλο. Λέει, άμα πείτε ότι κουραστήκα, θα πω ο Θεός να σας αναπαύσει. Έτσι. Λοιπόν, εντάξει. Θα κλείσουμε τώρα. Τελειώνουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, άρα λοιπόν, η χαρά για την οποία μιλάει ο Χριστός και η Εκκλησία δεν είναι η χαρά του να έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα. Έχω γράψει εδώ πέρα, τώρα περχόμουν. Είναι να μην χρειάζεται να λυθούν όλα τα προβλήματα για να ζήσεις χαρούμενα. Αυτό είναι το πνευματικό στοιχείο του χριστιανισμού. Η χαρά του Χριστού και του Αγίου Πνεύματος είναι η χαρά εκείνη που δεν χρειάζεται να λυθούν όλα τα προβλήματά σου για να είσαι χαρούμενος. Έτσι. Γιατί στο τέλος, ξέρετε που φτάνουμε. Φτάνουμε να τρώμε όλη τη ζωή μας σε άγχος, σε θλίψη, αυτό, για να είμαστε χαρούμενοι. Όχι, δεν χρειάζεται να λυθούν όλα. Δεν χρειάζεται να λυθούν όλα. Για να μπορέσει να είσαι χαρούμενος. Μπορείς να βρεις τη χαρά του Θεού.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έλληνα Πόρταλ.
0: Και μια αρρώστια, και μια δοκιμασία, 4. Και ένα πρόβλημα τα παιδιά σου και ούτω καθεξής. Πάμε στο τρίτο μέρος. Το τρίτο μέρος, είπαμε, είναι η ελπίδα. Και με αυτό τελειώνουμε. Οπότε, τι είναι η ελπίδα τώρα? Είναι απλά μια αισιοδοξία η ελπίδα? Τι είναι να λέμε, ας πούμε, ότι όλα θα πάνε καλά? Αυτό είναι η ελπίδα, ας πούμε? Δεν είναι αυτό στην πραγματικότητα η ελπίδα. Και ούτε ο χριστιανισμός είναι υπέρμαχος της θετικής σκέψεως. Δεν πειράζει, όλα είναι ωραία, όλα είναι τέλεια. Δεν είναι αυτό. Εγώ δεν είπα αυτό απόψε. Εγώ λέω ότι αποδέχομαι ότι δεν είναι τέλεια, αλλά δεν πειράζει που δεν είναι τέλεια. Αποδέχομαι ότι δεν μπορώ να τα λύσω όλα, το ξέρω. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα στο σπίτι μου. Υπάρχουνε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι καταδικάζομαι μες στο πρόβλημα. Ότι γίνεται ο ρόλος της ζωής μου. Ότι γίνομαι θύμα της ζωής. Μίζερος, κακόμοιρος, γκρινιάρης. Όχι. Ότι παρά τα προβλήματα και παρόλο τις δοκιμασίες μου, με τη χάρη του Θεού μπορώ να δοξάζω, να ευχαριστώ, να στέκομαι όχι ως θύμα της ιστορίας, αλλά ως πρωταγωνιστής, να εμπιστεύομαι το σχέδιο του Θεού, να εμπιστεύομαι τη χάρη του, την ελπίδα και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν, η ελπίδα για την οποία μιλάει ο χριστιανισμός, ας πούμε, τι είναι? Είναι το μέλλον που δεν εξαντλείται σε αυτό που βλέπω σήμερα. Το ξαναπώ, η ελπίδα του χριστιανού είναι να βλέπω το μέλλον, δηλαδή το μέλλον μου που δεν εξαντλείται σε αυτό που βλέπω σήμερα. Σήμερα μπορεί να είμαι άρρωστος, μπορεί να απέτυχα σε εξετάσεις, μπορεί μια σχέση να μην πήγε καλά, μπορεί σήμερα να μην τα βρίσκω με κάποιον, μπορεί χίλια. Αυτό, η ελπίδα στο χριστιανισμό είναι να μην τελειώνεις εκεί σαν άνθρωπος. Δηλαδή, να μην μπορεί το σήμερα ή το χθες να τελειώσει το μέλλον της ζωής σου. Δείτε, ας πούμε, στο χριστιανισμό, στην πνευματική παράδοση της Ορθοδοξίας, ότι ο πρώτος κάτοικος του παραδείσου είναι ένας ληστής. Ένας ληστής. Γιατί είναι ένας ληστής? Γιατί αυτό δείχνει ότι ο άνθρωπος είναι πάνω από το χθες του. Ο ληστής τι είναι? Ένας άνθρωπος που το χθες του είναι όλο αίμα. Ληστείες, παρανομίες, ατιμίες. Το μέλλον του, αγιότητα. Δηλαδή, μας δείχνει ο Χριστός ότι ο άνθρωπος δεν είναι καταδικασμένος στο χθες του, σε αυτά που έκανε, αλλά σε αυτά που μπορεί να κάνει. Δεν καταδικάζομαι σε αυτό που είμαι, αλλά σε αυτό που μπορείς να γίνεις. Τα μάτια του Χριστού σε βλέπουν εσχατολογικά. Από τα έσχατα της βασιλείας του. Δηλαδή σε βλέπει όχι από αυτό που ήσουν εχθές. Έκανα λάθη, έκανα αυτό, δεν ξέρω τι. Ούτε από αυτό που σήμερα κατάφερα. Τα κατάφερα, δεν τα κατάφερα. Κάπου πέτυχα, κάπου απέτυχα. Δεν είσαι μόνο αυτό. Ο Χριστός σου λέει, είσαι κάτι άλλο που σε ξεπερνάει. Αυτό είναι η ελπίδα. Δηλαδή να μην καταδικάζω το παιδί μου στην αρρώστια του. Και λέω, το κακορίζει.

0: φανταστικό, το ανάπηρο, το χαζό, το ανήμπορο, το παιδί μου, ας πούμε, που είναι έτσι, που είναι αλλιώς. Όχι. Εμπιστεύσου το στο μέλλον του Θεού. Σε αυτό που ο Θεός βλέπει και εσύ δεν μπορεί να το καταλάβεις. Άρα λοιπόν το ξαναδιαβάζω. Το μέλλον για το χριστιανό δεν εξαντλείται σε αυτό που βλέπει τώρα. Τώρα, σε αυτό που βλέπω τώρα. Όχι. Πρέπει να δεις σε αυτό που ο Θεός σε βλέπει. Είδατε η πόρνη για την κοινωνία. Ήταν μια πόρνη. Καταδικασμένη, περιθωριοποιημένη, στο περιθώριο, ας πούμε, χωρίς καμιά, ας πούμε, υπόλοιψη και το ένα άλλο. Βεβαίως, ήτανε. Αλλά ο Χριστός βλέπει κάτι άλλο μέσα σε αυτήν. Δηλαδή, ο Χριστός δεν τη βλέπει με αυτό που έκανε. Την είδε σε αυτό που μπορούσε να γίνει. Γι' αυτό και ελευθερώνει. Ξέρετε, μια από τις μεγάλες διακρίσεις του πνεύματος της διοράσεως ή προοράσεως, στην ορθόδοξη πνευματικότητα, είναι ποιο. Εάν το διορατικό χάρισμα, ας πούμε, εάν η προαίρεση ενός, πάμε σε έναν γέροντα, σε ένα πνευματικό και λέμε είναι διορατικός αυτός. Πώς θα καταλάβω ότι αυτό είναι εξεπνεύμα του Αγίου ή είναι δαιμονικό ή είναι πλάνη ή δεν ξέρω τι. Όταν αυτή η διόραση εντός εισαγωγικών ασχολείται με το παρελθόν ή με το μέλλον. Αυτό λένε οι Άγιοι Πατέρες. Γιατί ο διάβολος δεν ξέρει το μέλλον του ανθρώπου. Ξέρει μόνο το παρελθόν του και το μη εξομολογημένο μάλιστα. Δεν μπορεί ο διάβολος να έχει πρόσβαση στο μέλλον σου. Το μέλλον είναι στα χέρια του Θεού. Στη χάρη που ελευθερώνει. Γι' αυτό και όποιος σου λέει μόνο για το παρελθόν σου, δεν είναι από του Θεού. Όποιος διαρκώς σκαλίζει το παρελθόν σου, σε εγκλωβίζει στο παρελθόν, στην αμαρτία σου, στο λάθος σου, σε γεμίζει ενοχές, σε γεμίζει φόβο, δεν έχει Άγιο Πνεύμα. Δεν έχει Άγιο Πνεύμα αυτό μέσα. Γιατί ο Χριστός ουδέποτε σκάλισε το παρελθόν των ανθρώπων. Και όταν το έκανε, στη Σαμαρίδα που του λέει στη Σαμαρίδα, ναι, όντως είχε κι άλλου άντρε ο καθηγητή, δεν την εγκλώβησε σε αυτό. Την άνοιξε σε κάτι άλλο πιο μεγάλο από αυτήν. Έλα να σου δώσω ένα νερό που δεν θα χρειαστεί ποτέ να ξαναπιεί, να ξαναδιψάσει και ούτω καθεξής. Δηλαδή, προφήτευσε στα έσχατα, την άνοιξε σε ένα μέλλον μπροστά. Ενώ ο διάβολος τι κάνει, σε εγκλωβίζει στο παρελθόν σου, στις ενοχές σου, σε καταποντίζει στη θλίψη. Γι' αυτό και ο Άγιος Πορφύριος έλεγε: μη σκαλίζεις τις αμαρτίες σου, μη σκαλίζεις τα πάθη σου, μη σκαλίζεις αυτό που έκανες χθες. Κάνε σήμερα κάτι καλό, γέμισε τη μέρα σου με κάτι όμορφο. Σήκω, περπάτα, πιέσαι ένα καφέ, μίλα με έναν άνθρωπο, κάνε προσευχή, βγες στο δάσος, στη θάλασσα εδώ που έχετε, κάνε κάτι ωραίο, γέμισε με ωραία. Μη ασχολείσαι με το σκοτάδι του χθες. Άρα λοιπόν, η ελπίδα είναι η εσχατολογική ματιά μας στα πράγματα. Το να βλέπουμε τα πράγματα από το μέλλον της Βασιλείας του Θεού. Από αυτό που... Ναι, εσύ βλέπεις ένα ανάπηρο παιδί, αλλά δεν βλέπεις τον Άγιο που έρχεται. Εσύ βλέπεις ένα θάνατο τώρα, αλλά δεν βλέπεις την αιωνιότητα. Βλέπεις ένα χωρισμό που πονάς, κλαις βεβαίως. Βεβαίως, ανθρώπινο αυτό. Αλλά αυτό δεν είναι το τέλος της ιστορίας. Γι' αυτό παρακάτω λέει, ας πούμε, ότι η αισιοδοξία η ανθρώπινη, η αισιοδοξία η ανθρώπινη σταματάει και πάει μέχρι πού. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Έτσι δεν λέμε. Αυτό είναι αισιόδοξο. Ωραία. Ωραίο. Καλό είναι αυτό. Το κρατάμε. Η ελπίδα όμως του χριστιανού είναι άλλο πράγμα. Δεν σταματάει απλώς πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Τι λέει η ελπίδα. Λέει δεν γνωρίζω, δεν ξέρω πώς θα πάνε τα πράγματα. Δεν ξέρω. Μπορεί να πάει καλά η αρρώστια που έχω. Μπορεί να πάει και κακά. Μπορεί να πάει καλά η σχέση αυτή, μπορεί να πάει και χάλια. Μπορεί το μαγαζί αυτό να δουλέψει, μπορεί να πάει και χάλια το μαγαζί. Δεν ξέρω, λέει η ελπίδα. Δεν ξέρω αν τα πράγματα πάνε καλά. Αλλά αρνούμε να πιστέψω ότι αυτό που βλέπω σήμερα θα είναι όλη η ζωή μου. Αυτό είναι ελπίδα. Μπορεί να πάει χάλια η δουλειά αυτή. Αλλά αρνούμε να πιστέψω ότι όλη η ζωή μου είναι χάλια. Πιστεύω στο Θεό που θα μου δώσει κάτι. Θα μου ανοίξει δρόμο. Έχω αρρώστια. Έχω αυτό. Αλλά αρνούμε να βυθιστώ στο ρόλο του άρρωστου. Δεν πήγαν καλά τα πράγματα. Αρνούμε όμως αυτή την ατυχία να την κάνω ταυτότητα και να λέω είμαι άτυχος, είμαι κακομοίρης. Όχι, αρνούμε. Πιστεύω ότι ο Θεός θα μου δώσει κάτι άλλο. Πιστεύω ότι ο Θεός θα φέρει κάτι άλλο στη ζωή. Οπότε η ελπίδα δεν είναι αυτή η οποία προβλέπει το μέλλον τι θα γίνει. Δεν είναι αυτή που προβλέπει το μέλλον. αλλά αρνείται να φυλακίσει το μέλλον μέσα σε αυτό που συμβαίνει τώρα. Δηλαδή αρνούμε να φυλακιστώ σε αυτό που σημαίνει σήμερα. Έχω μια αρρώστια σήμερα, περνάω μια δοκιμασία. Όντως περνάω μια δοκιμασία. Δύσκολη. Δύσκολη, αλήθεια είναι. Πήγα στους γιατρούς. Έχω κάτι, ένα πρόβλημα. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά η ελπίδα στο Θεό είναι η άρνηση να φυλακίσω το αύριο του Θεού στο παρόν το τώρα. Σε αυτό που συμβαίνει τώρα. Όχι. Δεν είμαι αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν ο χριστιανισμός δεν αρνείται το σταυρό, την πληγή. Δεν αρνείται αυτό που συμβαίνει. Δεν λέει δεν συμβαίνει. Δεν λέει πέθανε ας πούμε ο άλλος και λέει α τι ωραία πέθανε. Όχι. Κλαίει ας πούμε ο δύρα του καθεξής. Αλλά αρνείται ας πούμε, αρνείται να κρύψει από το σταυρό την Ανάσταση. Δηλαδή ότι ο Θεός έχει τον τελευταίο λόγο στη ζωή μας. Αυτό είναι η ελπίδα. Ελπίδα είναι αυτό, να αφήνω το Θεό να πει την τελευταία κουβέντα στη ζωή μου. Έτσι. Οπότε κλείνοντας, θα πω δύο πράγματα. Όταν λοιπόν, το είπαμε και στην αρχή αυτό, όταν λοιπόν στη ζωή μας μέσα ο πόνος δεν μικραίνει, γιατί όντως μπορεί να αντιμετωπίσουμε δοκιμασίες δύσκολες και καθεξής, τότε η απάντηση σε αυτό είναι να μεγαλώσει η ψυχή μας. Ξαναπώ, όταν ο πόνος δεν μικραίνει, πρέπει να μεγαλώσει η ψυχή μας. Και αυτό μπορεί να το κάνει μόνο η χάρη του Θεού και του Αγίου Πνεύματος. Δια της προσευχής, της Θείας Κοινωνίας και το καθεξής. Άρα λοιπόν, η πίστη είναι αληθινή, έτσι, και μεγαλώνει τον άνθρωπο όταν μπορεί να χωρέσει αυτό που συμβαίνει σήμερα και να το βλέπει με ελπίδα στο μέλλον. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν κλείνοντας, δεν χρειάζεται, και με αυτή τη φράση κλείνω, δεν χρειάζεται να γνωρίζουμε τι μας περιμένει για να ζήσουμε τη ζωή μας. Δεν χρειάζεται. Δεν είναι ανάγκη να γνωρίζω τα πάντα, να καταλαβαίνω τα πάντα για να ζήσω τη ζωή μου. Χρειάζεται να γνωρίσω όχι τι θα γίνει, αλλά με ποιον παρέα θα βαδίσω τη ζωή μου. Δηλαδή δεν χρειάζεται να γνωρίζω τι με περιμένει. Χρειάζεται να γνωρίζω με ποιον θα αποφασίσω να βαδίσω τη ζωή μου. Και η απάντηση αυτή είναι με τον Χριστό. Πρέπει να μετακινήσουμε το ερώτημα από μέσα μας. Όχι τι θα συμβεί, αλλά με ποιον παρέα θα αντιμετωπίσω αυτό που θα συμβεί. Εκεί είναι το κλειδί και το μυστικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας, για τον χρόνο σας, την παρουσία σας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Επικαιροποιήθηκαν τα κριτήρια για τις μειώσεις και απαλλαγές από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινα στη συνεδρίασή του στις 26 Αυγούστου 2026 ενέκρινε ομόφωνα επί 13 ψηφισάντων μελών την απόφαση 67 του 2026 με την οποία επανακαθορίζονται οι ειδικές κοινωνικές κατηγορίες και τα εισοδηματικά και λοιπά κριτήρια για την ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο του Δήμου. Η προηγούμενη απόφαση που είχε ληφθεί το 2019 προέβλεπε μειώσεις στα δημοτικά τέλη για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως άτομα με αναπηρία, άπορους, πολυτέχνους, τρίτεκνους και μονογονεϊκές οικογένειες. Σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας, κρίθηκε αναγκαία επικαιροποίησή της, καθώς είχε παρέλθει διάστημα αρκετών ετών και κρίθηκε ότι τα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα απαιτούν προσαρμογή των κριτηρίων. Πλήρης απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη. Με βάση την απόφαση, πλήρη απαλλαγή σε ποσοστό 100% για την κύρια κατοικία τους μπορούν να δικαιούνται οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, οι μακροχρόνια άνεργοι με διάρκεια ανεργίας άνω των 12 μηνών και οικογενειακό εισόδημα έως 9.000 ευρώ με συγχωρείτε. Τα άτομα με αναπηρία ποσοστού 80% και άνω, ανεξαρτήτως εισοδήματος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν εργάζονται. Μείωση 50%. Μείωση κατά 50% των δημοτικών τελών προβλέπεται για άτομα με αναπηρία 67% έως 79% με οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Μονογονεϊκές οικογένειες με εισόδημα έως 22.000 ευρώ με προσάυξηση 3.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του ενός. Τρίτεκνες οικογένειες με εισόδημα έως 35.000 ευρώ. Πολύτεκνες οικογένειες με εισόδημα έως 38.000 ευρώ με προσαύξηση 3.000 ευρώ για συνταξιούχους που λαμβάνουν εκάση έχουν ετήσιο εισόδημα έως 12.000 ευρώ. Τι θεωρείται εισόδημα? Ως εισόδημα λαμβάνεται υπόψη το συνολικό οικογενειακό εισόδημα όπως αυτό προκύπτει από το τελευταίο καθαριστικό σημείωμα της ΑΔΕ. Δεν συνυπολογίζονται σύμφωνα με την απόφαση αφορολόγητα κοινωνικά επιδόματα όπως επιδόματα αναπηρίας και παιδιού, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, επίδομα ανεργίας και επίδομα στέγασης. Η απαλλαγή ή η μείωση αφορά αποκλειστικά την κύρια κατοικία, είτε αυτή είναι ιδιόκτητη είτε μισθωμένη. Προβλέπεται επίσης δυνατότητα χρήσης του Ε9 συγγενικού προσώπου πρώτου βαθμού όταν η κατοικία αποτελεί κοινή κατοικία με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης περί κοινής διαμονής. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις? Για την ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο απαιτείται να μην υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο εκτός εάν αυτές έχουν ρυθμιστεί. Παράλληλα, δικαιούχοι υποχρεούνται σε αιτήσια επικαιροποίηση των δικαιολογητικών ή στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ότι δεν έχει μεταβληθεί κάποιο από τα στοιχεία που είχαν υποβληθεί. Η υπηρεσία του Δήμου διατηρεί επίσης το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται η αίτηση του ενδιαφερόμενου, αντίγραφο ταυτότητας ή άδειας διαμονής, το τελευταίο καθαριστικό, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, Ε9 ή μισθωτήριο της κύριας κατοικίας και το τελευταίο απόκομα λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος. Ανάλογα με την περίπτωση απαιτούνται ακόμη απόφαση ΚΕΠΑ, βεβαίως ανεργίας, απόφαση ΟΠΕΚΑ ή υπεύθυνη δήλωση περί κοινής διαμονής, όπως είπαμε προηγουμένως. Στην αρχική εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας αναφερόταν ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων η 31η Μαρτίου κάθε έτους μαζί με την υποχρέωση αιτήσιας επικαιροποίησης των δικαιολογητικών. Η συγκεκριμένη προθεσμία δεν επαναλαμβάνεται στο διατακτικό της τελικής απόφασης που περιλαμβάνεται στο έγγραφο. Ο Δήμος προβλέπει ότι η απώλεια εσόδων από την εφαρμογή των μειώσεων και απαλλαγών θα καλυφθεί από την αύξηση των εσόδων που προκύπτει από τις διορθώσεις των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων, καθώς και από τον εξορθολογισμό των δαπανών καθαριότητας και φωτισμού. Με την απόφαση 67 του 2026, ο Δήμος Έγινας σε επικαιροποιεί έτσι το πλαίσιο του κοινωνικού τιμολογίου, καθορίζοντας συγκεκριμένες εισοδηματικές και κοινωνικές προϋποθέσεις για την ελάφρυνση νοικοκυριών και πολιτών που ανήκουν στις προβλεπόμενες κατηγορίες.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: αξιότιμοι κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, αξιότιμοι εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκδήλωση εκ μέρους του Εξοραϊστικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίων Σωμάτων και Κοντού και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Ο σημερινός μας καλεσμένος και ομιλητής, πατέρας Λίβιος, θα μας παρουσιάσει το βιβλίο του με τίτλο «Γιατί φοβόμαστε τη χαρά και νιώθουμε ένοχοι μπροστά στην ευτυχία», αναλύοντας ανησυχίες και προβληματισμούς που σίγουρα έχουν απασχολήσει όλους μας. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας παρουσιάσω ένα σύντομο βιογραφικό του για να τον γνωρίσουμε. Ο πρωτοπρεσβύτερος Χαραλάμπος Παπαδόπουλος, ευρύτερα γνωστός ως πατέρας Λίβιος, γεννήθηκε το 1975 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η πορεία του συνδέει την εκκλησιαστική διακονία με τη θεολογική αναζήτηση, τη συγγραφή και έναν ιδιαίτερο άμεσο διάλογο με τις αγωνίες του σύγχρονου ανθρώπου. Στη βιογραφική του διαδρομή αναφέρεται φοίτηση στην Ιερατική Σχολή Τίνου, στην Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης και στη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών παρακολούθησε εκπαιδευτικό πρόγραμμα Certificating Coaching AC Accredited και έλαβε επιστοποίηση Life Coach. Στο συγγραφικό και ομιλητικό του έργο συναντώνται η Ορθόδοξη Χριστιανική Πνευματικότητα, η Πνευματική Αυτογνωσία και Θεραπεία, καθώς και προβληματισμοί γύρω από τη σύγχρονη ψυχοθεραπευτική προσέγγιση και την προσωπική ανάπτυξη. Σήμερα ζει στην Νότια Κρήτη, στον πύργο Μονοφατσίου και διακονεί ως εφημέριος στην Ενορία Αγίας Ειρήνης Πύργου, η οποία ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Γορτινής και Αρκαδίας. Είναι έγγαμος και πατέρας τριών παιδιών. Ο πάτερ Λίβιος είχε αναπτύξει σημαντική συγγραφική παρουσία. Βιογραφικές πηγές των τελευταίων ετών αναφέρουν 12 αυτοτελή βιβλία, ενώ βιβλιογραφικοί κατάλογοι εμφανίζουν και νεότερους τίτλους. Έργα και ομιλίες του έχουν μεταφραστεί μεταξύ άλλων στα ρωσικά, ρουμανικά, βουλγαρικά και γεωργιανά. Βιβλία του έχουν κυκλοφορήσει από εκδοτικούς οίκους, όπως οι εκδόσεις Αρμός και οι εκδόσεις Ψυχογιός. Ανάμεσα στους γνωστότερους τίτλους του συγκαταλέγονται «Ο Κινέζος, ο Θεός και η Μοναξιά», «Όλα είναι δρόμος», «Κάθε τίτλος μια αρχή», «Η ενοχή της χαράς», «Ένας Θεός που έπαιζε κρυφτό», «Ζωή δίχως συνταγές», «Εμπιστοσύνη, ελευθερία από την ανάγκη να ελέγχει τα πάντα», «Θαύματα φτιαγμένα από τραύματα» και ο νεότερος τίτλος «Γιατί φοβόμαστε τη χαρά και νιώθουμε ένοχοι μπροστά στην ευτυχία». Έχει επίσης συμμετάσχει με κείμενά του σε συλλογικούς τόμους. Το συγγραφικό του έργο είναι πλούσιο και ιδιαίτερα αγαπητό στο αναγνωστικό κοινό. Στα βιβλία και στις ομιλίες του επιχειρεί να συναντήσει τις πραγματικές αγωνίες του ανθρώπου. Τον φόβο, την ενοχή, τη μοναξιά, το τραύμα, την ανάγκη για αποδοχή, τη χαρά, την ελπίδα και την εμπιστοσύνη. Ο λόγος του αντλεί από την ορθόδοξη πνευματική παράδοση, ενώ ταυτόχρονα συνομιλεί με τη σύγχρονη εμπειρία της ψυχολογίας και της αυτογνωσίας. Ιδιαίτερο μέρος της δημόσιας παρουσίας του αποτέλεσε και η αξιοποίηση του διαδικτύου και του blogging. Μέσα από κείμενα, άρθρα και ομιλίες, καλλιέργησε ένα λόγο προσιτό, προσωπικό και βιωματικό, με επίκεντρο τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, τον εαυτό του και τον άλλο, καθώς και θέματα φόβου, ενοχής, τραύματος, χαράς, εμπιστοσύνης και εσωτερικής μεταμόρφωσης. Πέρα όμως από τίτλους, σπουδές και βιβλία, εκείνο που χαρακτηρίζει τη δημόσια παρουσία του είναι η προσπάθεια να μιλήσει για τον Θεό όχι ως μια αφηγημένη ιδέα, αλλά μέσα από τις πληγές, τις αναζητήσεις, τις πτώσεις και τις ελπίδες του καθημερινού ανθρώπου. Με αυτές τις λίγες σκέψεις, τον καλωσορίζουμε με αγάπη και χαρά και του παραχωρούμε το λόγο.
1: Δοξάζω τον Θεό που μου δίνει τη δυνατότητα και μου χαρίζει αυτό το δώρο σήμερα να βρίσκομαι στο όμορφο και ευλογημένο νησί σας, στο μέρος σας, στον τόπο σας. Είναι η τρίτη ή τέταρτη φορά που έρχομαι. Έχω έρθει άλλες φορές ως προσκυνητής. Έχω έρθει ακόμη μία φορά, νομίζω, προσκεκλημένος Ιεράς Μητροπόλεως για να μιλήσω τότε στη σχολή γονέων, αν δεν κάνω λάθος, Μητροπόλεως. Και σήμερα ξανά μου δίνεται αυτή η δυνατότητα και ευχαριστώ τον Θεό πραγματικά, ο οποίος με αξιώνει να βρίσκομαι εδώ πέρα. Βέβαια, πρέπει να ευχαριστήσω και τον σεβασμιό του Μητροπολίτη σας, ο οποίος με πολύ χαρά έτσι άκουσε και δέχτηκε την ιδέα, την πρόταση να βρίσκομαι ανάμεσά σας και έδωσε την ευλογία και την ευχή του ώστε να είμαι εδώ σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους πατέρες οι οποίοι είναι σήμερα εδώ πέρα και όλους εσάς, ο καθένας που άφησε τη δουλειά του, το χρόνο του και ήρθε σήμερα εδώ για να μοιραστούμε έτσι κάποιες σκέψεις και κάποιους προβληματισμούς. Τώρα καλά έκανε, κακά θα το δείξει η εκταφή αργότερα, αλλά πιστεύω με τη χάρη του Θεού καλά να ήταν τα πάντα πράγματα και έτσι να συμπροβληματιστούμε γόνιμα, όμορφα και ευλογημένα. Σαφέστατα πρέπει να ευχαριστήσω και τους ανθρώπους οι οποίοι πάσχησαν για να πραγματοθεί αυτή εδώ η συνάντηση. Πρέπει πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τη Βαρβάρα την Καρπουζά. Πού είσαι Βαρβάρα, εδώ είσαι. Η οποία είχε έτσι την ιδέα και το πάθος, το μεράκι να σώνει και καλά να με φέρει εδώ σε μια ομιλία. Και έτσι προσπάθησε, έψαξε, βλέπουμε κανείς, αν θέλει ένας άνθρωπος και ονειρεύεται κάτι και το θέλει πολύ, ακόμη και ένα άτομο, ο Θεός το ευλογεί, το χαριτών και αυτό φέρνει αποτέλεσμα. Και έτσι βρήκε την καλή διάθεση του συλλόγου μας, να το πω και σωστά μην τον κάνω λάθος, πολιτιστικός, εξωραϊστικός σύλλογος λοιπόν Αγίων Ασωμάτων και Κοντού, καλά το είπα, έτσι, ο οποίος άκουσε το αίτημα αυτό της Βαρβάρας και το αγκάλιασε και λέει ναι θα το πραγματοποιήσουμε. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ του σύλλογο όλο που είναι και εδώ τα μέλη του, ο πρόεδρος απουσιάζει δηλαδή, γιατί έχει κάποια δουλειά, αλλά όλα τα άλλα μέλη είναι εδώ και απόψε έτσι θα κουβεντιάσουμε, θα αφήσουμε και στο τέλος λίγη μερικά λεπτά για να γίνουν κάποιες ερωτήσεις που μπορεί να έχετε, κάποιες απορίες, κάποιες τοποθετήσεις. Το θέμα το οποίο αναγγείλαμε έχει σχέση άμεση με το τελευταίο βιβλίο μου. Έτσι, το τελευταίο βέβαια μέχρι τον Νοέμβριο, γιατί τον Νοέμβριο θα βγαίνει καινούριο, αλλά τέλος πάντων είναι το τελευταίο βιβλίο αυτής της χρονιάς και ένα θέμα το οποίο το είχα διαπραγματευτεί και παλαιότερα, δηλαδή είναι μερικά θέματα, ξέρετε, ένας συγγραφέας, ένας ομιλητής, έχει κάποια θέματα στα οποία εμένει. Θα δείτε πάντοτε ότι όλοι οι συγγραφείς έχουν μία αιμονή με μερικά θέματα. Εμένα η αιμονή αυτή, η συγγραφική, ας πούμε, αυτή είναι το τραύμα, τα πάθη. Πώς μεταμορφώνεται το τραύμα, τι σημαίνει χαρά, τι σημαίνει ευτυχία στη ζωή. Είναι θέματα που ξανά και ξανά προσθέτω και ξανά ανασκευάζω και προσπαθώ να δω από άλλες οπτικές γωνίες, από άλλες πλευρές, μεριές, να το κατανοήσω καλύτερα. Η προσευχή, τι σημαίνει να προσεύχεσαι, αλλά η προσευχή όχι αυτή η δυνατή, η προσευχή πάντα η καταξιωμένη, αυτή που τέλος πάντων πάντοτε βρίσκει και συναντά το θαύμα, αλλά η προσευχή του σύγχρονου ανθρώπου που είναι πολύ ραγισμένη, η πίστη η οποία είναι πολύ αβέβαιη του σύγχρονου ανθρώπου, είναι μια προσευχή η οποία είναι περισσότερο κραυγή του ανθρώπου με πολύ πόνο μέσα του και όλα αυτά τα θέματα στα οποία εγώ αναλύσκομαι έτσι. Οπότε το τελευταίο βιβλίο ήταν η συνέχεια του πρώτου, αν θυμάστε είχα βγάλει στον αρμό ένα βιβλίο που λεγόταν «Η ενοχή της χαράς». «Η ενοχή της χαράς». Τώρα αυτό είναι το δεύτερο βιβλίο που έβγαλα πάνω στη χαρά, το οποίο έχω προσθέσει σκέψεις και προβληματισμούς για ποιο λόγο ο άνθρωπος φοβάται τη χαρά, γιατί δηλαδή πολλές φορές φοβόμαστε να χαρούμε, τι είναι αυτό που μας φοβίζει και ούτω καθεξής. Η σημερινή ομιλία μας δώσαμε ένα τίτλο, στη σημερινή ομιλία μας και είπαμε φόβος, χαρά, ελπίδα και στο τέλος η τόλμη να ζεις τη ζωή χωρίς βεβαιότητες. Οπότε εμείς θα ασχοληθούμε απόψε με αυτά, δηλαδή πρώτα θα δούμε τι είναι ο φόβος, τι είναι η χαρά, τι είναι η ελπίδα και στο τέλος θα δούμε πώς μπορούν όλα αυτά να γίνουν μια σύνθεση και πώς μπορούμε όλα αυτά ζώντας και μεταμορφώνοντάς τα να τα δούμε ως μια πίστη και δύναμη στο Θεό που μεταμορφώνει εμάς τους ίδιους απέναντι στη ζωή που δεν έχει βεβαιότητες. Έτσι. Εγώ έχω συνθέσει εδώ πέρα μερικές σκέψεις, θα τις διαβάσουμε μαζί και θα τις κουβεντιάσουμε, θα τις αναλύσουμε. Το πρώτο που θέλω να ξεκινήσουμε εισαγωγικά, κάνοντας την εισαγωγή μας, πριν πούμε για το φόβο ειδικότερα, να πούμε το εξής, ότι ο άνθρωπος είναι ένα όν το οποίο έχει συνείδηση του φόβου του, δηλαδή αναμετριέται καθημερινά με το φόβο του. Ο φόβος είναι ένα συνέστημα, δηλαδή είναι ένα βαθύ συνέστημα στον άνθρωπο που βλέπετε ούτε ο Χριστός το αρνήθηκε. Ο Χριστός το βίωσε, τον φόβο. Τον βλέπουμε να φοβάται στον κήπο της Γεστημανής, έτσι, δηλαδή να φοβάται επί του Σταυρού, στον κήπο της Γεστημανής μέσα να γίνεται κάθιδρος, μας λέει ο Ιωάννης εκεί ότι ο υδρότας του έγινε ως συνθρόβιο αίματος, να περνάει από αγωνία, να θέλει να μοιραστεί το φόβο του, πήγε τρεις φορές και ξύπνησε τους μαθητές του, τους λέει μείνετε με θυμόν, μείνετε μαζί μου, περίλυπος εστί η ψυχή μου, έχω λύπη, είναι περίλυπη η ψυχή μου, δηλαδή δεν αρνήθηκε το συναίσθημα ο Χριστός του ανθρώπου. Δεν το εξόρισε, δεν το απέφυγε, δεν το θεώρησε αμαρτία. Γιατί το υπογραμμίζουμε αυτό? Γιατί πολλές φορές στην σημερινή εποχή μέσα στους θρησκευτικούς κύκλους ενοχοποιείται πολλές φορές το συναίσθημα του ανθρώπου. Δηλαδή, πολλές φορές θα πούμε, ξέρεις κάτι, θα μας πούνε ότι έχουμε μία ασθένεια ή θα μάθουμε ένα περιστατικό δύσφορο, δύσκολο ας πούμε. Και θα πούμε ότι φοβήθηκα ή φοβάμαι. Και αμέσως ακούσουμε την απάντηση από την απέναντι πλευρά και πού είναι η πίστη σου. Ε? Αυτό θα μας πούνε. Πού είναι η πίστη σου, γιατί χάνεις την πίστη σου. Θα δούμε όμως ότι στην ορθόδοξη παράδοση η πίστη, μάλλον ο φόβος ή η αφιβολία δεν είναι άρνηση πίστεως. Αυτός που φοβάται δεν σημαίνει ότι δεν πιστεύει στο Θεό. Ο Χριστός και φοβάται και παραδίδεται στο θέλημα του Θεού. Και δηλώνει τα δάκρυά του και δοξάζει το Θεό και εμπιστεύεται και αφήνεται. Οι Άγιοι της Εκκλησίας έκλαψαν για φίλους που πέθαναν, ας πούμε. Αν θυμηθούμε τον Άγιο Γρηγόριο, τον Θεολόγο, τι δάκρυα, τι πόνο καταγράφει στα ποίηματά του και στις εξομολογήσεις του για το θάνατο του Μέγα Βασιλείου, του επιστήθιου φίλου του, ας πούμε, που τον αγαπούσε πολύ. Ο ίδιος ο Χριστός δακρύζει ενώπιον του φίλου του, του θανάτου του φίλου του, του Λαζάρου. Και εμείς έχουμε μία ενοχοποίηση, ας πούμε, απέναντι στο συνέστημα, δηλαδή να μην κλάψουμε, να μην διερωτηθούμε, να μην πούμε γιατί. Αυτά νομίζω ότι σε κάποιον ο οποίος διαβάζει τη Βίβλο, την Αγία Γραφή και τους πατέρες Εκκλησίας είναι λυμένα. Διότι ο ίδιος ο Χριστός έχει εξαγιάσει το γιατί επάνω στο Σταυρό. Λέγοντας ο ίδιος Ηλί Λαμάσα Βαχθανή. Θεέ μου,
2: ακούτε το ραδιόφωνο του Ιχνεπορτά.
1: Γιατί.
2: Η ώρα είναι.
1: Οπότε,
2: 4:30.
1: Πώς εμείς δικάζουμε, καταδικάζουμε, αφορίζουμε, περιθωριοποιούμε, ενοχοποιούμε τη ζωή των ανθρώπων όταν τους λέμε, μα γιατί ας πούμε φοβάσαι, μα πού είναι η πίστη σου, μα γιατί ρωτάς το Θεό, μα γιατί αφιβάλλεις. Έτσι. Οπότε θα λέγαμε λοιπόν ότι δεν φοβόμαστε οι άνθρωποι, δεν φοβόμαστε μόνο επειδή θα μας συμβεί κάτι κακό στη ζωή μας. Έτσι σκεφτόμαστε, έχουμε λογισμούς, κάνουμε σενάρια ας πούμε, τα πιο πολλά σενάρια που κάνουμε είναι καταστροφικά. Δηλαδή υπάρχει καμία μάνα ας πούμε η οποία να βγει η κόρη της μία βόλτα, ο γιος της μία βόλτα ας πούμε. Ο άντρας, δεν ξέρω τι, και να κοιμηθεί το βράδυ και να σκεφτεί, παραδείγματος χάρη, τι ωραία που θα περνάει η κόρη μου τώρα εκεί που είναι. Τη φαντάζεται να γελάει, τη φαντάζεται ας πούμε στις φίλες να χαίρεται. Δεν νομίζω, φαντάζομαι ότι τώρα θα με πάρουν τηλέφωνο που είναι σκοτώθηκε, τώρα θα με πάρουν τηλέφωνο που είναι τσακίστηκε, τώρα θα με πάρουν τηλέφωνο που την πιάσανε μεθυσμένη, τώρα θα έρθει σπίτι και θα είναι μέσα στο μεθύσι, δηλαδή όλα τα καταστροφικά. Υπάρχει καμία μάνα που να πέφτει στο κρεβάτι, και πατέρα, α πούμε, έτσι. Ο οποίο να πέφτει και να λέει, τι ωραία περνάει το παιδί μου τώρα, θα περνάει υπέροχα. Κανείς δεν κάνει αυτό το λογισμό. Γιατί δεν τον κάνει αυτό το λογισμό. Γιατί ο άνθρωπος, ας πούμε, έχει ένα αρχαϊκό στοιχείο μέσα του, ένα πρωτόγονο στοιχείο μέσα του, που έχει να κάνει με το φόβο, δηλαδή την προστασία, αυτό είναι του εγωισμού, είναι του ναρκισισμού, η προστασία στο ενδεχόμενο που δεν μπορώ να ελέγξω. Δηλαδή, έχει μέσα του ένα πρωτογονικό εγκέφαλο, ας πούμε, ο οποίος του υπενθυμίζει συνέχεια ότι πρέπει να είναι σε επιφυλακή για να αντέξει, να προβλέψει, να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο εκείνου που δεν μπορεί να ελέξει. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος δεν φοβάται απλά, αλλά φοβάται επειδή δεν μπορεί να ελέγξει απόλυτα αυτό που μπορεί να συμβεί. Αυτός είναι ο φόβος του ανθρώπου. Δηλαδή τον τρομάζει η μεταβλητότητα της ζωής. Τον τρομάζει ότι δεν μπορεί να ελέγξει τα πάντα. Γι' αυτό και η ζωή μας όλη φεύγει στο άγχος. Ποιο είναι το άγχος το μεγαλύτερο? Ποια είναι η νεύρωση μεγαλύτερη? Ποια είναι η δυσκολία η μεγαλύτερη της φιλαυτίας? Ότι θέλουμε να ελέγχουμε τα πάντα στη ζωή μας. Ότι θέλουμε όλα να είναι σε κουτάκια, τακτοποιημένα, απαντημένα, αριθμισμένα, να μην μας ξεφεύγει τίποτα, να τα ξέρουμε όλα, να τα γνωρίζουμε όλα, να έχουμε απαντήσεις για όλα. Όλη η ζωή, αν το σκεφτείτε, σε αυτό το πράγμα φεύγει. Είτε είναι η σχέση με τον άντρα μου, είτε είναι η σχέση με τα παιδιά μου, είτε είναι η σχέση με τον εαυτό μου. Ο έλεγχος των πάντων, ο άνθρωπος τι δυσκολεύεται να κάνει. Και αυτό τον δυσκολεύει και να πιστέψει στο Θεό τι. Δεν μπορεί να αφαιθεί, δεν μπορεί να εμπιστευθεί. Δεν εμπιστεύεται εύκολα. Αυτό είναι η πίστη όμως. Η πίστη είναι το άφημα στο σχέδιο του Θεού. Το άφημα όχι στην κατανόηση του μυαλού μου, το άφημα στη σχέση με τον Θεό. Δηλαδή, δεν θέλω, η πίστη δεν σημαίνει ότι καταλαβαίνω, σημαίνει αφήνουμε και εμπιστεύουμε. Όχι ότι καταλαβαίνω. Εμείς όμως κάνουμε το αντίθετο. Θέλουμε ή δυνατόν, ας πούμε, να ελέγξουμε τα πάντα. Έτσι, δηλαδή, να είναι καλά τα παιδιά μας, να έχουν την υγεία τους, να προκόψουν, να πάνε όλα σωστά. Ποιο θα παντρευτούν, πού θα παντρευτούν, πού θα μείνουν. Τα πάντα, αν μπορούμε να τα ελέγξουμε. Το ίδιο κάνουμε και στις σχέσεις μας. Παιδεύουμε και παιδευόμαστε, ελέγχουμε και μας ελέγχουν. Είμαστε κτητικοί, ας πούμε, ζήλια που λέμε και το καθεξής. Αλλά αυτό έχει μια προέκταση και μπαίνει και μέσα στη σχέση μας με τον Θεό. Δηλαδή θέλουμε ο Θεός να επικυρώσει τα δικά μας φαντασιακά σχέδια. Να κάνει αυτό που εμείς πιστεύουμε ότι είναι καλό για μας. Και αν δεν το κάνει ο Θεός αυτό που εμείς θέλουμε και πιστεύουμε ότι είναι το σωστό, οργιζόμαστε με τον Θεό, τα βάζουμε με τον Θεό, φεύγουμε από την εκκλησία, επιτεθόμαστε στον πνευματικό μας, αρνούμαστε το Θεό και το καθεξής. Γιατί? Διότι δεν επιβράβευσε, δεν επιβεβαίωσε, δεν ενσάρκωσε τα δικά μας σχέδια. Άρα λοιπόν, ο άνθρωπος δυσκολεύεται όχι μόνο με τον πόνο, δυσκολίες που υπάρχουν, δοκιμασίες, πόνος και καθεξής, αλλά με το γεγονός ότι η ζωή δεν απαντάει πάντα στα σχέδιά του. Δηλαδή ότι η ζωή δεν έρχεται πάντα έτσι που τη θέλω. Αυτό είναι που με ταράζει. Αυτό είναι που δεν μπορώ να δεχτώ. Ότι η ζωή έχει μέσα της την ανατροπή. Και δεν μπορώ να κάνω κάτι για να την ελέγξω. Δεν μπορώ να την ορίσω. Αυτό με τρομάζει, με διαλύει. Γι' αυτό βλέπετε και πάντοτε σε μια σχέση ερωτική, παραδείγματος χάρη, το πρώτο πράγμα που λέμε στον άλλον μόλις τον συναντήσουμε, από τα πρώτα πράγματα που του λέμε στη συνάντηση είναι «για πάντα μαζί». Το πρώτο πράγμα, ακόμα δεν έχετε γνωριστεί καλά-καλά. Και λέει «θα είμαστε για πάντα μαζί, θα με αγαπάς για πάντα». Ο άλλος το έχει να χάσει, σου λέει «για πάντα». Και βέβαια αυτό ξέρετε πολλές φορές ότι είναι ένα ψέμα και δεν κρατάει καθόλου και το καθεξής. Αλλά είναι η ανάγκη μου να ελέγξω, η ανάγκη μου να επιβεβαιώσω ότι αυτό το ωραίο που τώρα ζω δεν θα χαλάσει. Εδώ κρύβεται και ένας από τις πολλές αιτίες, μία από τις πολλές αιτίες του φόβου της χαράς που λέμε «σε καλό να μου βγει». Μου γελάω τώρα. Και εμείς λέμε στην Κρήτη «μπακαλού μου θα κρατήσει». Λέμε στην Κρήτη, ας πούμε, λέει, και θα κρατήσει αυτό, ποιος ξέρει, θα μου βγει σε ξινό, θα μου βγει αυτό, δεν ξέρω τι. Ο φόβος μου να χαρώ, διότι δεν ξέρω εάν αυτό θα κρατήσει. Ο φόβος μου να αφαιθώ σε μία σχέση και αν με προδώσει. Ο φόβος μου να μπω στη σχέση με τον Θεό και αν τελικά δεν υπάρχει, θέλω να ξέρω ότι υπάρχει, μην χάσετε και τζάμπα τα χρόνια μου. Και νηστεύω και τζάμπα και προσεύχομαι και τζάμπα και εγκρατεύομαι και τζάμπα και τελικά δεν υπάρχει κανείς Θεός, τα κάνω όλα τζάμπα. Να είμαι σίγουρος ότι αυτό θα έχει αποτέλεσμα. Ή να είμαι σίγουρος ότι αυτά που κάνω θα μου δώσουν τον παράδεισο. Και αν δεν μου το δώσουν και θα κάνω τζάμπα όλα αυτά. Ο Χριστός όμως σου λέει, δέχεσαι να χάσεις τον παράδεισο αρκεί να είσαι μαζί μου. Μπορεί να το κάνεις αυτό. Και οι πατέρες της Εκκλησίας τι λέγανε? Εμείς, Χριστέ μου, θέλουμε να είμαστε μαζί σου και ας είναι και στην κόλαση. Αλλά να είμαστε μαζί σου. Αυτό είναι το απόλυτο ερωτικό άφημα πίστεως στον Χριστό. Που δεν ζητάει κανένα αντάλλαγμα, αλλά αγαπάει, μόνο αγαπάει. Θα το δούμε και λίγο παρακάτω. Οπότε το πρώτο που θέλω να ξεκινήσουμε... Ναι. Το πρώτο που θέλω να ξεκινήσουμε είναι ο φόβος. Έτσι. Είπαμε λίγα εισαγωγικά και μπαίνουμε τώρα στο φόβο. Καταρχάς να πούμε ότι ο φόβος είναι και ένα φυσικό συνέστημα. Δηλαδή, αλίμονο εάν δεν φοβόμαστε, έτσι χρειάζεται και ο φόβος. Ο φόβος με κρατάει, ο φόβος μου δημιουργεί μια συστολή, ο φόβος με προστατεύει από πράγματα, βεβαίως, ο φόβος. Αλλά το πρόβλημα αρχίζει, έτσι, το πρόβλημα αρχίζει όταν από ένα συνέστημα προστασίας που είναι ο φόβος γίνει ο τρόπος της ζωής μου. Δηλαδή όταν ο φόβος από απλό ένα συνέστημα που μπορεί να με προστατεύει από λάθη και ενδεχόμενα που μπορεί να με καταστρέψουν, ο φόβος στο τέλος γίνεται τρόπος ζωής. Δηλαδή αν γίνεται φοβία, αν γίνομαι ένας φοβικός άνθρωπος που φοβάμαι τα πάντα, που τρέμω τα πάντα, α, τότε γίνεται καταστροφικός ο φόβος. Δεν είναι αυτός που με προστατεύει, είναι αυτός που με κυριεύει και στο τέλος έτσι με καταστρέφει. Και είπαμε προηγουμένως ότι ο φοβισμένος άνθρωπος θέλει βεβαιότητες, θέλει να ελέγχει τους ανθρώπους, θέλει να ελέγχει τα γεγονότα, θέλει να ελέγχει ακόμη και τον ίδιο το Θεό, έτσι. Αυτός είναι ο φοβικός άνθρωπος που δεν μπορεί. Οπότε, πότε οριμάζω πνευματικά. Οριμάζω πνευματικά, ακούστε το λίγο αυτό, όταν πάβω να απαιτώ, οριμάζω πνευματικά, όταν πάβω να απαιτώ από την πραγματικότητα, από τη ζωή μου δηλαδή, από αυτό που συμβαίνει, να συμμορφώνεται στις προσδοκίες μου. Και μπορώ να συναντήσω αυτό που πραγματικά υπάρχει. Δηλαδή, όταν παρετούμε, ας πούμε, παρετούμε από την προσδοκία, σώνει και καλά τα πράγματα να πηγαίνουν όπως εγώ θα ήθελα να πηγαίνουν. Έχετε σκεφτεί πολλές φορές πότε εμείς ονομάζουμε ότι μία μέρα δεν είναι καλή? Πότε λέμε, ας πούμε, ότι η μέρα σήμερα πήγε χάλια? Πότε το λέμε αυτό το πράγμα? Πότε λέμε ότι η σημερινή μέρα ήταν χάλια? Όταν τα πράγματα δεν πάνε έτσι όπως εμείς τα είχαμε φανταστεί, τότε λέμε ότι ήταν χάλια. Όταν τα πράγματα δεν έρθουν όπως εμείς είχαμε προγραμματίσει, αυτή τη μέρα τη λέμε χάλια εμείς. Ήταν μια χάλια μέρα, μια κακή μέρα. Όλα πήγανε στραβά. Πότε? Όταν τα γεγονότα της πραγματικότητας ήταν κόντρα σε αυτά που ο νους μας είχε φανταστεί ότι έπρεπε να γίνουν τα πράγματα καθεξής. Ναι, αλλά αυτό το χάλια ποιος το λέει? Ποιος σου είπε ότι η μέρα ήταν χάλια? Ποιος σου αποκάλυψε? Σου είπε κανείς ότι αυτή η μέρα ήταν χάλια? Σου είπε ο Θεός ότι όντως αυτή η μέρα ήταν χάλια? Ποιος το είπε? Είδες το μέλλον σου και είδες ότι όντως αυτή η μέρα ήταν η χειρότερη μέρα? Ποιος το λέει? Το λέει ο φύλαυτος ναρκισσιστικός εαυτός μου, δηλαδή το λέει το εγώ μου. Γιατί το λέει το εγώ? Γιατί κλωτσάει η πραγματικότητα σε αυτό που εγώ θα ήθελα να γίνει. Ναι, αλλά να ξέρετε πάντοτε ότι μια χάλια μέρα για το εγώ μπορεί να είναι μια υπέροχη μέρα για την ψυχή σας. Δεν σημαίνει ότι επειδή πληγώθηκε το εγώ μου, γιατί παραδείγματος χάρη δεν με πήραν στην τάδε δουλειά, γιατί χώρισα από αυτή τη σχέση, γιατί ο Θεός δεν άκουσε την προσευχή μου, και αυτό εγώ το λέω χάλια, το λέω συντρίμια, δεν ξέρω τι, δεν σημαίνει ότι επειδή αυτή η μέρα ήταν χάλια για το εγώ σας, ότι ήταν και για την ψυχή σας. Για την ψυχή σας αυτή η μέρα που λέτε χάλια μπορεί να είναι υπέροχη, ευλογημένη, σωτήρια, σωτηριώδης. Διότι αυτό που ονομάζεται χάλια μπορεί να ωφέλησε την ψυχή σας. Μια σχέση που σταμάτησε, που ήταν καταστροφική, ο Θεός που δεν έκανε αυτό που θέλατε, γιατί θα δείτε αργότερα όταν η καταστροφή σας, έτσι. Μια δουλειά που απολύθηκα αλλά μου άνοιξε ένα δρόμο για κάτι άλλο, κάτι που δεν έγινε αλλά συγχρόνως μου έφερε μια καραμπόλα άλλη στη ζωή μου. Και θα δούμε και παρακάτω στην ελπίδα ότι είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε τον εαυτό μας με τα μάτια του Χριστού, από το μέλλον μας, όχι από το παρόν μόνο. Όχι από το παρόν, όχι να εξαντλούμε τον εαυτό μας τι κάναμε χθες και τι κάναμε σήμερα, αλλά τι μπορούμε να γίνουμε αύριο, τι ετοιμάζει ο Θεός στη ζωή μας. Ποιο είναι το σχέδιο, το μακρύπνοο του Θεού, όχι αυτό το κοντόφθαλμο του εγωισμού και της φιλαυτίας μας. Έτσι. Άρα λοιπόν οριμάζω πνευματικά όταν μάθω να εμπιστεύομαι το Θεό και όχι απλά τις δικές μου προσδοκίες. Όταν λοιπόν, και αυτό είναι σημαντικό να το ακούσουμε, όταν αφαιρέσεις από τη ζωή τη δυσκολία και τον πόνο, που δεν τον θέλουμε, κακά τα ψέματα, κανείς δεν θέλει να πονάει και κανείς δεν θέλει να έχει δυσκολίες και κανείς δεν θέλει να έχει δοκιμασίες. Λοιπόν, λέγαμε ότι κανείς δεν θέλει να πονέσει και κανείς δεν θέλει να έχει δοκιμασίες και ο χριστιανισμός δεν είναι υπέρ του πόνου, ούτε θεωρεί ότι ο πόνος είναι κάτι καλό, γι' αυτό και η υπόσχεση του Χριστού και στην Βασιλεία των Ουρανών δεν υπάρχει πόνος, οδύνη και καθεξής. Αλλά στη ζωή αυτή υπάρχει ο πόνος. Και είναι λάθος να ρωτάμε
3: το γιατί του πόνου, διότι δεν έχει πάντοτε την απάντηση που το μυαλό μας μπορεί να συλλάβει ή μπορεί να εφεύρει ή μπορεί να σκεφτεί. Πολλές φορές μια απάντηση στον πόνο είναι τόσο μεγάλο μυστήριο, ας πούμε, που δεν μπορεί να το χωρέσει ο νους και οι ερμηνευτικές μας ικανότητες. Δεν μπορεί να το χωρέσει ο άνθρωπος το γιατί αυτό. Άρα λοιπόν καλύτερα είναι όχι να ρωτάμε γιατί και πώς, δεν ξέρω τι, αλλά καλύτερα είναι να λέμε τι ήρθε να μου πει αυτός ο πόνος. Όχι γιατί ήρθε, δεν θα το βρούμε πάντοτε. Άλλοτε μπορεί, αλλά τις περισσότερες φορές δεν το βρίσκω. Και ειδικά όταν ο πόνος είναι πολύ μεγάλος, η δοκιμασία είναι πολύ σκληρή, δύσκολο ο άνθρωπος να μπορέσει να χωρέσει μέσα του αυτή τη σκληρότητα, τη φαινομενική εξωτερικά, η οποία τον πληγώνει, τον τζακίζει, ας πούμε, τον διαλύει. Δεν μπορεί το μυαλό να τη χωρέσει. Η καρδιά μπορεί να τη νιώσει, το μυαλό δεν τη χωράει. Η καρδιά μπορεί να πάρει πληροφορία εξ Αγίου Πνεύματος. Από την προσευχή, από τη χάρη του Θεού, μπορεί να λάβει μια πληροφορία η καρδιά για τη δοκιμασία. Τι πληροφορία όμως? Όχι του επίπεδου να καταλάβει γιατί του συνέβη αυτό. Δεν δίνει ο Θεός τέτοιες πληροφορίες. Η πληροφορία που θα λάβει ο βαθιά πονεμένος και σταυρωμένος είναι η πληροφορία της αίσθησης ότι δεν είναι μόνος. Ότι σε αυτή την περιπέτεια δεν είσαι μόνος, μόνη. Δηλαδή η αίσθηση ότι κάποιος με κρατάει, κάποιος με συνειδηπορεί, κάποιος είναι εδώ μαζί μου. Ότι η χάρις με αγκαλιάζει, με συντροφεύει, με δυναμώνει, με χαριτώνει, με πλαταίνει. Επειδή ο πόνος, ας πούμε, δεν μικραίνει, πρέπει να μεγαλώσει η ψυχή μου. Και αυτό κάνει το Άγιο Πνεύμα. Για να μπορέσω να αντέξω τόσο πόνο, ας πούμε. Όταν χάσει το παιδί σου, τι απάντηση περιμένετε να σας δώσει κάποιος? Και ποια απάντηση είναι ικανή να παρηγορήσει, ανθρώπινη, νοητική, ένα νοητικό κατασκεύασμα, να παρηγορήσει την καρδιά, την ψυχή μιας μάνας που έχασε το παιδί της, ενός πατέρα που έχασε το παιδί του? Δεν μπορεί να παρηγορηθεί ανθρωπίνος. Δεν μπορεί κανείς λόγος, όσο ευφυής και να είναι, να απαλύνει, να αναπαύσει την ψυχή, αφήστε το μυαλό, την ψυχή ενός ανθρώπου. Μόνο η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Μόνο η χάρις μπορεί να κρατήσει, να κάνει τον άνθρωπο να αισθανθεί ότι ο Θεός δεν είναι απέναντί μου και με κοιτάει, αλλά είναι μαζί μου και πονάει. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά, η τεράστια. Γιατί αυτά δεν είναι υποθέσεις μυαλού, είναι υποθέσεις καρδιάς και ψυχής. Οπότε, όταν αφαιρείς από τη ζωή τη δυσκολία και τον πόνο, τι αφαιρείς? Αν πούμε ότι αφαιρέσουμε τη δυσκολία και τον πόνο, τι αφαιρείς στην πραγματικότητα? Αφαιρείς, κοιτάξτε, αυτό το ρήγμα, αυτό το ράγισμα, δηλαδή αυτό το ρήγμα μέσα από το οποίο ο άνθρωπος αρχίζει να αναρωτιέται, μέσα από εκεί που μαθαίνει κανείς να οριμάζει, αφαιρεί το ρήγμα μέσα από το οποίο στο τέλος μπαίνει το φως του Θεού, το Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή εάν με κάποιο τρόπο κάνουμε έναν άνθρωπο συμπαγή απέναντι στον πόνο, απέναντι στις δυσκολίες, απέναντι στις δοκιμασίες, τότε αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να αναπτυχθεί. Γιατί δεν μπορεί να αναπτυχθεί? Γιατί δεν ρωτάει για τη ζωή του. Δεν έχει διερώτημα μέσα, δεν απορεί. Ο πόνος έρχεται και σε συντρίβει, σε ταπεινώνει, σε ανοίγει. Και λες, τι κάνω, πού πάω, τι κάνω λάθος, γιατί συμβαίνει αυτό στη ζωή μου, τι πρέπει να αλλάξω, πού πρέπει να μετανοήσω, πώς πρέπει να πάρω αλλιώς τα πράγματα. Αυτό το κάνει ο πόνος. Στη χαρά δεν ρωτάμε. Στη χαρά μέσα δεν δημιουργούνται ερωτήματα. Γι' αυτό και η χαρά είναι ένα γεγονός το οποίο είναι ευλογημένο, αλλά μπορεί να χαθείς. Ο πόνος είναι αυτός που δημιουργεί ερωτήματα μες στην καρδιά. Δηλαδή δημιουργεί ρήγματα απέναντι, παραδείγματος χάρη, σε κάποιον ο οποίος πίστευε ότι έχω όλες τις απαντήσεις. Έρθε μια δοκιμασία και σου λέει, τίποτα δεν ξέρεις. Δημιουργεί ρήγμα, ρογμή σε κάποιον ο οποίος πίστευε ότι με τα λεφτά μου μπορώ να τα αγοράσω. Έρθε ένας θάνατος, σου θυμίζει ότι τίποτα δεν μπορεί να κάνει με τα λεφτά σου. Κάποιον ο οποίος πίστευε ότι με τις γνωριμίες, την εξουσία του, θα μπορούσε τα πάντα να τα διευθύνει. Έρχεται μια αρρώστια και σου δείχνει ότι δεν μπορεί να σε σώσει τίποτα άλλο από αυτό που πίστευες εσύ. Άλλος μπορεί να έχει την ομορφιά του, τη γοητεία του, δεν ξέρω τι. Έτσι. Άρα λοιπόν το ρήγμα, το ράγισμα, το τραύμα, η πληγή στη ζωή μας δεν είναι η καταδίκη μας. Είναι ο δρόμος μέσα από τον οποίο ο Θεός μας κλείνει το μάτι. είναι ο δρόμος μέσα από το οποίο μπαίνει το φως. Ο τελώνι, ο Φαρισαίος στην παραβολή με τον τελώνι δεν μπορεί να λάβει τη χάρη του Θεού. Γιατί δεν τη λαμβάνει τη χάρη του Θεού και λέει δεν κατέβηκε δε δικαιωμένος. Γιατί δεν μπορεί. Γιατί είναι τόσο συμπαγής και αυτάρκης που δεν μπορεί να μπει χάρης από πουθενά. Δεν έχει ράγισμα. Όλα τα εφαρμόζω, όλα τα κάνω σωστά, τέλεια. Εφαρμόζω όλους τους νόμους. Ναι, αλλά δεν έχεις ράγισμα. Δεν έχεις δηλαδή τι, ταπείνωση. Ενσυναίσθηση βαθιά. Ε, ενώ ο τελώνης, ας πούμε, έχει ρήγμα. Ε, από το ρήγμα αυτό μπαίνει το φως. Δεν μπορεί να μπει το φως όταν κλείσει τα παντζούρια, όταν χτίσεις τα παράθυρα με τούβλα, όταν δημιουργείς ένα συμπαγές, ας πούμε, δωμάτιο, το οποίο λες, θα κάτσω εδώ μέσα, τι θα είμαι ασφαλισμένος. Θα κάτσω εδώ. Ναι, αλλά δεν θα δεις φως ποτέ. Ποτέ. Γιατί κλείνεσαι τόσο πολύ, θωρακίζεσαι τόσο πολύ, που δεν μπορεί να μπει η χάρη του Θεού πουθενά. Γι' αυτό οι πατέρες πάντα στη δοκιμασία, στη δυσκολία, στο σταυρό έβλεπαν τη μυστική παρουσία του Θεού. Όχι γιατί αγαπούσαν τον πόνο. Όχι γιατί ο χριστιανισμός έχει λατρεία του πόνου. Ούτε σαδιστές είναι, ούτε μαζοχιστές είναι, ούτε έχουν κάποια διαστροφή ψυχική απέναντι στο γεγονός του πόνου. Αλλά γιατί ήξεραν ότι ο πόνος δημιουργεί ερώτημα. Ο πόνος σε πάει παρακάτω, σε αναγκάζει να σκεφτείς, να προβληματιστείς. Σε αναγκάζει να ταπεινωθείς, να ανοίξεις, να πλατείνεις, να μαλακώσεις. Σε αναγκάζει να ανοιχτείς σε μία ανάσα πάνω από τη δική σου, σε ένα νόημα πέρα από σένα, σε μία δύναμη πέρα από τη δική σου. Αυτό το άνοιγμα, το σπάσιμο, το ράγισμα είναι που φέρνει τη χάρη του Θεού. Πάμε τώρα στο δεύτερο. Έτσι, πάμε στο δεύτερο. Το δεύτερο, μάλλον όχι, θέλω να σας πω κάτι ακόμη λίγο πάνω στο φόβο. Θέλω να σας πω ακόμη, να δούμε λίγο το φόβο με την πίστη. Και σας είπα στην αρχή, στην εισαγωγή που κάναμε, ότι η πίστη, ας πούμε, η πίστη στην πραγματικότητα τι είναι. Αφού είπαμε τόσο για το φόβο, τι είναι η πίστη. Γιατί η Εκκλησία και οι πατέρες της Εκκλησίας λένε ότι στο φόβο πώς απαντάμε, με την πίστη μας. Ε? Η πίστη είναι η απάντηση στο φόβο. Τον βαθύ φόβο, όχι τον ψυχολογικό αυτόν, τον υπαρξιακό βαθύ που αναλύσαμε τόση ώρα. Ποια είναι η απάντηση, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, η πίστη. Η πίστη τώρα τι είναι. Να εμπιστεύομαι το Θεό παραπάνω από το φόβο μου. Δηλαδή, ενώ φοβάμαι, να μπορώ ταυτοχρόνως να εμπιστεύομαι. Δεν αρνούμαστε τον φόβο που είναι ανθρώπινο συνέστημα, αλλά να το μεταμορφώνω το φόβο μου. Ο Χριστός στον κήπο της Γεσημανής φοβήθηκε. Ναι. Ζήτησε παρέα. Ζήτησε. Είπε, Πάτερ, ή δυνατόν απερθέτω το ποτήρι τούτο από μου. Το είπε. Αλλά την ίδια στιγμή ταυτοχρόνως λέει, όπως εσύ γνωρίζεις, όπως εσύ θέλεις, όπως εσύ επιθυμείς, αφήνομαι. Αυτή τι είναι, η μεταμόρφωση. Όχι ακύρωση, δεν λέει δεν υπάρχει, δεν φοβάμαι τίποτα. Είμαι άτρωτος. Δεν λέει ο Χριστός αυτό πράγμα. Δεν λέει τι ωραίο που είναι ο θάνατος, πάμε να πεθάνουμε. Δεν λέει τέτοια πράγματα. Δεν λέει ας πούμε ότι δεν φοβάμαι, δεν έχω. Φοβάται, υδρώνει, ζητάει την παρέα των το μαθητό του. Μην κοιμάστε, ξυπνήστε, μείνετε με θυμό, περίλυπος στη ψυχή μου. Όλα κανονικά. Σαν ένας απολύτως βαθιά ανθρώπινος. Απολύτως ανθρώπινος. Την ίδια στιγμή όμως, ενώ δεν αρνείται και το φόβο του, τον μεταμορφώνει, τον μεταπλάσει, τον μεταποιεί σε κάτι άλλο. Αυτό είναι το μυστικό της πνευματικής ζωής. Ο χριστιανισμός δεν αρνείται την ανθρώπινη συνθήκη. Τη μεταπλάθει και τη μεταμορφώνει. Δεν σου λέει, καταλαβαίνω ότι φοβάσαι. Αντιλαμβάνομαι γιατί φοβάσαι. Νιώθω την ανθρώπινη ανάσα σου. Αισθάνομαι τον υδρότα σου. Αισθάνομαι την αγωνία σου. Νιώθω την τρεμούλα στη φωνή σου. Νιώστο. Βίωσέ το. Αντάμωσέ το. Μην το αρνείσαι, λέμε στον άνθρωπο στην εξομολόγηση. Μην το αρνείσαι ότι δεν συμβαίνει. Πες το. Ομολόγησε το. Πες, Πάτερ, φοβάμαι. Πες, Πάτερ, νιώθω τα γόνατά μου να κόβονται. Νιώθω ότι η πίστη μου είναι μικρή. Νιώθω ότι δεν βρίσκω δυνάμεις μέσα στην ψυχή μου άλλες. Κουράστηκα, παπά μου. Πες το αυτό. Και πάμε, αφού το αναγνωρίσουμε, αφού το ομολογήσουμε, αφού δεν του κρυφτούμε και δεν το αποθηκεύσουμε στο υποσυνείδητό μας, πάμε τώρα να το μεταμορφώσουμε. να το μεταπλάσουμε. Πότε, πώς? Με την αλήθεια, με την πίστη και με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να μεταμορφώσει κάτι που δεν αναγνωρίζεις. Το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να μεταμορφώσει ένα ρόλο, μία μάσκα, ένα ψεύδος. Το Άγιο Πνεύμα μεταμορφώνει την αυθεντικότητα, όσο τραγική κι αν είναι. Το Άγιο Πνεύμα μεταμορφώνει τις ρογμές μας, αρκεί να είναι αληθινές. Το Άγιο Πνεύμα δεν φοβάται από την αμαρτία μας. Φοβάται εντός εισαγωγικών, δηλαδή απομακρύνεται από την υποκρισία μας. Όχι από την αμαρτία μας, αλλά από την προσπάθεια να φανερώσουμε κάτι που δεν είμαστε. Τι λέει ο Χριστός? Φανερώσου, απογυμνώσου. Πες μου πονάω και εγώ θα έρθω, αλλά πες το, ομολόγησέ το. Πες είμαι ανεπαρκής, σπάσε, ράγισε, θρημάτισε, σπάσε τη βιτρίνα του εγωισμού και του ναρκισισμού σου. Και τότε θα έρθω εγώ να μαζέψω τα συντρίμια αυτά. Αλλά πότε? Όταν τα δεις, όταν τα αναγνωρίσεις. Εγώ θα σε συνθέσω, θα σε ξανασυνθέσω ένα Αγίο Πνεύματι. Όταν εσύ βρεις την τόλμη, ας πούμε, και την ταπείνωση να πεις: Κύριε, είμαι ένα ρημαδιό. Αυτό είναι το μυστικό της πνευματικής ζωής. Όχι η άρνηση της πραγματικότητας, αλλά η μεταμόρφωση. Όχι η άρνηση του πόνου μου. Πονάω, δεν το δείχνω, ντρέπομαι, έχω ενοχές, φόβους. Η ομολογία. Είμαι αμαρτωλός. Αυτό που οι πατέρες στην Εκκλησία διαρκώς λέγανε, ας πούμε, είμαι αμαρτωλός, τον αντάλλω. Δεν είναι απλά μια ηθική, ας πούμε, ή ψυχολογική ομολογία. Είναι μια βαθιά κραυγή αδυναμίας. Σου λέει, είμαι αμαρτωλός, δηλαδή είμαι ελλιπής. Ό,τι και να κάνω, κάτι μου λείπει. Και την ώρα που κάνω την ωραιότερη φιλανθρωπία, έχω και λίγο ματαιοδοξία. Και την ώρα που λέω ότι σ' αγαπώ πολύ, σε χρησιμοποιώ και λίγο. Και την ώρα που λέω ότι πιστεύω στον Θεό, έχω μέσα μου και την απιστία. Αυτή η έλλειψη είναι η αμαρτωλότητά μας. Γι' αυτό και κανείς δεν μπορεί να γεννηθεί και να μην είναι αμαρτωλός. Όχι γιατί είναι κακός άνθρωπος, αλλά γιατί είναι ελλιπής άνθρωπος. Δηλαδή δεν είναι ολόκληρος, δεν είναι σώος. Εξού και η σωτηρία είναι ο Χριστός. Δηλαδή η ολοκλήρωσή μας είναι ο Χριστός. Εμείς είμαστε μερικοί, δηλαδή έχουμε μια μερικότητα. Δεν έχουμε την ολότητα του Θεού. Στο μυαλό, στις ερμηνείες, στα συναισθήματα, πάντα κάτι μας λείπει. Πάντα οι σχέσεις μας αιμορραγούν. Πάντα είναι τραυματικές οι σχέσεις μας. Γιατί δεν μπορεί ο άλλος, η μάνα μου, να είναι τέλεια. Και με τραυματίζει αυτό, αλλά δεν μπορεί να είναι. Όχι δεν θέλει, δεν μπορεί. Δεν μπορεί ο άντρας μου να είναι ο Θεός μου. Όχι δεν το θέλει, δεν μπορεί, είναι ελλιπής. Έχει βαθιά έλλειψη, δηλαδή αμαρτωλότητα. Πάντα οι πράξεις του έχουν μέσα μια αδύναμη εκφορά. Ακόμη και οι ωραιότερες πράξεις του μέσα έχουν το στοιχείο της κτιστότητος, της φθαρτότητος. Δεν μπορεί να σε αναπαύσει απολύτως ο άλλος άνθρωπος. Γι' αυτό και η αγάπη δεν είναι η συνάντηση με την τελειότητα του άλλου, που δεν υπάρχει. Η αγάπη είναι η συνάντηση με την ομορφιά του άλλου μέσα στην αδυναμία του. Δηλαδή δεν αγαπώ τον άλλο γιατί είναι τέλειος. Τον αγαπώ γιατί είναι αυτός που έχει σκιές, έχει και λάθη, έχει ομορφιές, έχει και πάθη, έχει και ωραία, έχει και άσχημα, το καθεξής. Όταν πεθαίνει η μάνα μου, πεθαίνει ο πατέρας μου και πάω εγώ και κλαίω πάνω από το μνήμα του ή στην κηδεία, δεν ξέρω τι, δεν κλαίω γιατί η μάνα μου ήταν τέλεια. Ίσα-ίσα μπορεί να με μαλώσει πολλές φορές, να είχαμε συγκρουστεί πολλές φορές, να είχε κάνει πολλά λάθη η μάνα μου στην ανατροφή μου, να είχα και τραύματα, δεν ξέρω τι. Αλλά κλαίω όχι την τελειότητά της, κλαίω τη μοναδικότητά της. Το μοναδικό βλέμμα, το μοναδικό άγγιγμα, τη μοναδική ηχό της φωνής της, τη μοναδική παρουσία ανάσα της δίπλα μου, στα δύσκολα, στα εύκολα, εκεί το πρόσωπο αυτό, το συγκεκριμένο, το οτιδήποτε. Αυτή είναι η ομορφιά. Αυτή είναι η ομορφιά της ζωής. Ότι δεν είμαστε τέλειοι, αλλά είμαστε μοναδικοί και ανεπανάληπτοι. Γιατί το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί τις επαναλήψεις, έτσι. Δεν μπορεί τις επαναλήψεις το Άγιο Πνεύμα. Οπότε η πίστη δεν είναι η απουσία του φόβου, αλλά είναι η εμπιστοσύνη στο Θεό, στο σχέδιο του Θεού. Θυμηθείτε λίγο στη βίβλο εκεί τον Αβραάμ που τον καλεί ο Θεός, έτσι, και του λέει: Έξελθε εις γήν, αν σοι δείξω. Δεν του λέει που θα πάει. Τίποτα δεν ξέρει. Οπότε, στον Αβραάμ ο Θεός και σε εμάς όλους, τον καθένα από εμάς, γιατί έτσι πρέπει να διαβάζουμε τη βίβλο, να την εσωτερικεύουμε την Αγία Γραφή. Πρέπει να την εσωτερικεύουμε στην καρδιά μας. Ο Αβραάμ είμαστε εμείς. Μας καλεί ο Θεός κάθε μέρα στη ζωή, στο μυστήριο της ζωής. Και ο Θεός, όταν μας καλεί στο μυστήριο της ζωής, δεν σου λέει πάρε ένα χάρτη. Δεν του είπε το Αβραάμ πάρε ένα χάρτη. Του λέει πάρε τη σχέση μας. Αυτό του λέει το Αβραάμ. Του λέει πού είναι το, πού θα πάω, πού θα πάω. Με καλείς, πού θα πάω. Δεν χρειάζεται να ξέρεις. Πώς να μην ξέρω. Ο έλεγχος που λέγαμε στην αρχή. Θέλω να ξέρω από πριν, θέλω να προγραμματίσω από πριν, θέλω να είμαι σίγουρος από πριν, να κάνω τη σχέση αυτή. Ναι, αλλά μην πονέσω, μην με προδώσουν, μην με. Μα δεν είναι σχέση αυτό. Να πάω στην εκκλησία, ναι, αλλά θα λυθούν τα προβλήματα, ναι, θα είναι όλα τακτοποιημένα. Πηγαίνω στην εκκλησία, προσεύχομαι, νηστεύω, αλλά γιατί έσπασα το πόδι μου.

0: Ναι, αλλά μην πονέσω, μην με προδώσουν, μην με. Μα δεν είναι σχέση αυτό. Να πάω στην εκκλησία, ναι, αλλά θα λυθούν τα προβλήματα, ναι, θα είναι όλα τακτοποιημένα. Πηγαίνω στην εκκλησία, προσεύχομαι, νηστεύω, αλλά γιατί έσπασα το πόδι μου. Γιατί το παιδί μου αρρώστησε, γιατί εγώ δεν είμαι καλά. Αφού πάω στην εκκλησία, γιατί συμβαίνουν αυτά. Δηλαδή ένα έλεγχο όλων των πραγμάτων. Εδώ του λέει, έλα, έξελθε από τη γη σου και εγώ θα σου ας δείξω, εγώ θα σου δείξω που θα πας. Δεν του λέει πάρε ένα χάρτη. Του λέει κύριε πού θα πάω. Σου δίνω τη σχέση μας. Με εμπιστεύεσαι. Ας εμπιστεύομαι. Ωραία αφήσου. Αφήσου. Άσε τις άμυνές σου, άσε τους ελέγχους. Άσε να θέλεις όλα να τα ξέρεις και μπες στο μυστήριο του αύριο. Η ζωή είναι όμορφη γιατί είναι μυστήριο, λέει ο Ντοστογεύκη. Εμείς θέλουμε να χαθεί το μυστήριο, προσπαθούμε και θέλουμε όλα να τα ξέρουμε και τα ελέγχουμε. Αυτό
1: Ακούτε
0: δεν είναι
1: το
0: ζωή,
1: ραδιόφωνο
0: είναι
1: του Έλληνα
0: τυραννία.
1: Πόρταλ.
0: Γι' αυτό και ο
1: Η
0: σημερινός
1: ώρα
0: άνθρωπος είναι
1: είναι
0: τυραννισμένος.
1: 5.
0: Γιατί θέλει όλα να τα ελέγχει. Γι' αυτό από εκεί προέρχεται και η μεγάλη του τυραννία, ας πούμε. Τώρα πάμε στο δεύτερο που είναι η χαρά. Για το φόβο μιλήσαμε, είπαμε λίγα για την πίστη. Πάμε στο δεύτερο που λέει το θέμα μας σήμερα και είναι η χαρά. Καταρχάς, να πούμε ότι η χαρά στην Ορθόδοξη Εκκλησία και πνευματικότητα θεωρείται και είναι στο βίωμα και στην εμπειρία καρπός του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή η χαρά στο χώρο της πνευματικής Ορθοδόξης παραδόσεως δεν είναι απλά ένας συναισθηματισμός. Η χαρά είναι η παρουσία του αλλιώς μέσα στο έτσι της ζωής. Τώρα μου πείτε τι μας λέει τώρα πέρα πάτε, δεν καταλάβουμε τίποτα. Να σας πω τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι στη ζωή σου λένε έτσι έχουν τα πράγματα, αλλά ο Θεός έρχεται και σου λέει, ξέρεις κάτι, εγώ θα σου δείξω και ένα αλλιώς, ένα διαφορετικό. Δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις, δεν είναι μόνο αυτό που καταλαβαίνεις, δεν είναι μόνο ένα και ένα κάνει δύο, θα σου δείξω κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Ο Θεός τι είναι, ο Θεός τι είναι, είναι Θεός εκπλήξεων. Είναι Θεός θαυμάτων και θαυμασίων και θαυμαστών. Εκεί που βάζεις τελείες, αυτός ξαναρχίζει προτάσεις. Εκεί που λες χάθηκε, φανερώνεται. Εκεί που λες τον έχω, σου φεύγει. Εκεί που λες τον γνώρισα, γίνεται άγνωστος. Εκεί που λες τελειώσαν όλα, σου εμφανίζει καινούργιες δυνατότητες. Εκεί που λες πάει, χάθηκε, πέθανε, σταυρώθηκε, όπ, σου φέρνει την Ανάσταση. Αυτό σημαίνει να βλέπεις το αλλιώς μέσα στο έτσι της ζωής. Έτσι σου λένε αυτό, έτσι. Αυτό είμαι. Τι να κάνω, έτσι είμαι. Έτσι μου έμαθαν. Έτσι μου είπαν. Έτσι είναι. Και σου λέει ο Θεός, όχι. Είναι και αλλιώς και πέρα από το αλλιώς και διαφορετικά όλα τα πράγματα. Αρκεί να με εμπιστευτείς, να με πιστέψεις και ο καθεξής. Άρα λοιπόν η χαρά είναι η παρουσία της χάριτος του Θεού πάνω στην καθημερινότητα της ζωής. Είναι η νότα, η ελπίδα, το φως μέσα στην ρουτίνα της καθημερινότητας. Αυτό το οποίο μπορεί να δώσει νόημα, σπίθα, έρωτα, να ξημερώνεσαι και να λες χαλάλη τη ζωή που ζω, με τα καλά και τα άσχημα, τα δύσκολα και τα εύκολα, τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα. Αυτή η ελπίδα, αυτή η πίστη που είναι μέσα στην καρδιά σου, ενώ εξωτερικά δεν έχει λυθεί κανένα πρόβλημά σου. Αυτό που πολλές φορές έρχεται σαν δύναμη, χάριτος, τη στιγμή που με το μυαλό λες, εάν μου συμβεί αυτό, καταστράφηκα, διαλύθηκα, θα τρελαθώ. Σου συμβαίνει, ούτε διαλύεσαι, ούτε καταστρέφεσαι, ούτε τρελαίνεσαι. Αυτή είναι χάρις του Αγίου Πνεύματος. Άρα λοιπόν, η χαρά ξεκινάμε να πούμε ότι είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Τι δεν είναι η χαρά. Η χαρά καταρχάς δεν είναι μια απλή ευθυμία, απλώς έτσι είμαι εύθυμος, έχω όρεξη καλή και το καθεξής, ας πούμε. Δεν είναι αυτό η χαρά μόνο. Είναι και αυτό ένα μέρος της, αλλά δεν μιλάμε για αυτή τη χαρά απόψε. Έτσι. Επίσης η χαρά για την οποία μιλάει η Ορθόδοξη παράδοση και το βίωμα και η εμπειρία των Αγίων δεν είναι η χαρά, προσέξτε, των λυμένων προβλημάτων. Εμείς πιστεύουμε ότι για να είναι χαρούμενος κάποιος πρέπει να λύσει τα προβλήματά του. Αυτό δεν υπάρχει στην Ορθόδοξη Εκκλησία, στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Πιστεύουμε ότι για να είναι κάποιος χαρούμενος πρέπει να λύσει, να ξεπεράσει τα προβλήματά του. Πώς μπορώ να είμαι χαρούμενος αφού είμαι άρρωστος, αφού χρωστάω, αφού έχω προβλήματα με τα παιδιά μου, αφού έχω γείτονα παράξενο, αφού ο Δήμος έτσι, αφού. Δηλαδή, πιστεύουμε σε μία

0: φαντασιακή χαρά μια ζωής που είναι όλα λυμένα, όλα τετελειωμένα, όλα πληρωμένα, όλα τακτοποιημένα. Δεν υπάρχει, καταρχάς δεν υπάρχει τέτοια ζωή. Αυτή η ζωή δεν υπάρχει. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στη ζωή ποιο είναι? Να μην θέλεις να έχεις προβλήματα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στη ζωή. Το μεγαλύτερό σου πρόβλημα είναι ότι δεν θες προβλήματα. Επειδή δεν θες προβλήματα, έχεις πολλά προβλήματα. Γιατί ψάχνεις να βρεις μια ζωή που δεν υπάρχει. Θες μια ζωή χωρίς σταυρό. Θες την Ανάσταση, αλλά δεν θες το σταυρό. Δεν υπάρχει αυτό. Αφού δεν υπάρχει, τι κάνεις? Ταλαιπωριέσαι μια ζωή. Έτσι, είναι σαν την άλλη που ψάχνει το τέλειο γαμπρό. Δεν θα παντρευτείς πολύ απλά. Μην περιμένεις να παντρευτείς ποτέ. Έτσι. Πήγαιναν όλοι στον Άγιο Παΐσιο και τους λέγανε, γέροντα, κάνε προσευχή να βρούμε, προσέξτε, να βρούμε μια καλή κοπέλα. Τι θέλανε και καλή. Και έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ρε, τις κακές λέτε, έτσι κάνουμε. Πώς? Δηλαδή, θες και κοπέλα, θες να είναι και καλή, θες να είναι και έτσι, δεν θα βρεις καμία ποτέ σου. Δεν θα βρεις ποτέ. Σαν τον άλλο που με έπαιρνε εμένα συνέχεια τηλέφωνο του να κάνω προσευχή να βρει κοπέλα. Και με έπαιρνε, με ξανά έπαιρνε, του λέω, μα εσύ τι κάνεις, δεν και εγώ προσεύχομαι. Έλα, προσεύχομαι στην Κρήτη, προσεύχομαι στην Αθήνα, πού έφερε με τη γυναίκα μου. Λέει, δεν βρίσκεται έτσι. Δεν ξέρω, λέω, εγώ προς το παρόν δεν ξέρω το θέλω να κάνει delivery ακόμη. Να σου φέρει τη γυναίκα έξω το σπίτι σου. Πού να βγει έξω, του λέω λίγο. Πήγαινε στην ενορία, πήγαινε στην εκκλησία, πήγαινε σε μια παρέα, πήγαινε σε μια δραστηριότητα, συνάντησε έναν άνθρωπο, μίλησε με έναν άνθρωπο, αλληλεπίδρασε με έναν άνθρωπο και τότε ο Θεός πραγματικά θα σε βοηθήσει να σου ανοίξει δρόμο να έρθει κάτι. Τι περιμένει να κάνουμε δηλαδή? Τι να ευλογήσει ο Θεός, την τεμπελιά σου, το αραλίκι σου, ότι δεν κάνει τίποτα, δεν ξεκουνά από τη βόλεψή σου. Ότι δεν αλλάζεις τίποτα. Λέω, α, εγώ δεν αλλάζω τίποτα. Μην είναι μαγκούφης. Δεν μπορείς να μην θέλεις να αλλάξεις τίποτα, να μην θες να πονέσεις, να μην θες να κλάψεις, να μην θες να ταραχτείς και να θέλεις να παντρευτείς ή να κάνεις κάτι. Δεν γίνεται στη ζωή. Ή να μην θες να είσαι μοναχός, δεν ξέρω τι. Ο άλλος πήγε στο Άγιον Όρος, λέει στο γέροντα, λέει, γέροντα, θα μείνω ως δόκιμος τώρα τέλος πάντων, αλλά θέλω να με βάλεις ένα κελί να βλέπει θάλασσα, λέει, μπορώ την κλεισούρα. Να σε βάλουμε, λέει. Του δώσε ένα κελί, έκανε ο γέροντας. Μετά από ένα διάστημα πάει, του λέει, γέροντα, δεν μπορώ την πολύ θάλασσα γιατί έχει πολύ υγρασία, μου πονάνε τα κοκαλά μου. Λέει, παιδά, σε πάμε, λέει, να με πάτε πιο μέσα. Του δώσε ένα κελί από μέσα. Πέρανε κάποιο καιρό, πάει, του λέει, γέροντα, δεν μπορώ από μέσα. Λέει, γιατί από πάνω είναι το μοναστήρι, δεν θέλω να πω τώρα ποιο μοναστήρι είναι. Είναι μοναστήρι που από πάνω είναι η αυλή και από κάτω το κελιά. Λοιπόν, λέει, ακούω πάνω κάτω, έχει τα βήματα. Λέει, να κοιμηθώ. Λέει, πού να σε πάμε, λέει, βγάλτε με πιο πάνω. Λέει, θα σε διώξουμε να τελειώνουμε. Δεν μπορεί να βρει πουθενά ανάπαυση σε τίποτα. Δεν θέλει να χάσει τίποτα. Δεν θέλει να του στοιχήσει τίποτα. Αυτή είναι και η σημερινή εποχή, η οποία στην πραγματικότητα είναι μια εποχή η οποία εγώ την ονομάζω και ετοιμάζω ένα βιβλίο γι' αυτό. Είναι η εποχή εποχή ντεκαφεϊνέ. Δηλαδή, προσέξτε, θέλουμε ντεκαφεϊνέ έρωτα. Να πάρουμε όλα του έρωτα τα τέτοια, αλλά να τα πάρουμε, αλλά να μην δώσουμε τίποτα, να μην επιδράσει τίποτα, να μην έχει τίποτα, καμία ρογμή και τίποτα. Αλλά να πάρουμε τη σχέση με τον Θεό, αλλά να μην στοιχήσει τίποτα αυτό. Όπως τον ντεκαφεϊνέ, πίνεις τον καφέ τη γεύση, αλλά δεν θες την καφέινη. Έτσι. Έτσι έχει γίνει όλη η ζωή μας αυτό το πράγμα. Να πάρουμε, αλλά να μην δώσουμε τίποτα, να μην στοιχήσει τίποτα. Ρίσκο να μην υπάρχει, τίποτα να μην υπάρχει. Κι αν πονέσω, κι αν πληγωθώ, κι αν μου κοστίσει, κι αν περπατήσω, κι αν ξεβολευτώ, κι αν το ένα, κι αν το άλλο. Ναι, αλλά τότε αυτό δεν είναι ζωή. Και αφού δεν είναι ζωή, δεν μπορεί να υπάρξει και αποκάλυψη του Αγίου Πνεύματος. Χάρη. Ο Θεός αποκαλύπτει σε ζωντανούς ανθρώπους που τολμάνε να ζήσουν το δώρο της ζωής και δεν το κρύβουν και δεν το θάβουν και δεν το αρνούνται από φόβο και φυγοπονία κ.ο.κ. Άρα λοιπόν λέμε ότι η χαρά δεν είναι η απουσία των προβλημάτων. Ο Απόστολος Παύλος έχει γράψει τα ωραιότερα λόγια για τη χαρά ενώ ήταν φυλακισμένος. Πώς γίνεται αυτό? Ενώ είναι δέσμιος στις φυλακές και την εποχή εκείνη που μιλάμε για φυλακές, φρικτές. κάτω, δεμένος με αλυσίδες, σε μια βρώμικη κατάσταση, μια πολύ δύσκολη τυραννία σε εκεί τους κάνουν πράγματα. Λοιπόν, και αυτός λέει πάντοτε χαίρετε. Να είστε πάντοτε χαρούμενοι. Ποια χαρά είναι αυτή λοιπόν, η οποία δεν εξαρτάται από τα εξωτερικά γεγονότα, που δεν ζητάει τη λύση των εξωτερικών προβλημάτων. Ξεκινάμε λοιπόν να πούμε ότι εγώ αποφασίζω με τη χάρη πάντα του Θεού να δοξάζω, να ευχαριστώ το Θεό, και ας μην έχουν λυθεί όλα τα προβλήματά μου. Και δεν περιμένω και να λυθούν όλα τα προβλήματά μου. Και να σας πω και κάτι, με τα πιο πολλά προβλήματά μας θα πεθάνουμε παρέα, πάρτε το απόφαση. Μαζί θα μας τάψουνε. Με τα πιο πολλά. Έτσι. Κάποια λύνονται, κάποια διαχειρίζονται, κάποια δεν λύνονται ποτέ. Δεν πειράζει. Πείτε το αυτό το πράγμα, δεν πειράζει. Μη θέλετε σώνει και καλά όλα να τα λύσετε. Σώνει καλά όλα να είναι τακτοποιημένα στη ζωή μας. Διότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει, αλλά δεν είναι και πρόβλημα. Γι' αυτό βλέπετε τον Άγιο Πορφύριο, τον κινητό νοσοκομείο, και όμως είχε φως και χαρά στην καρδιά του μέσα. Επίσης το άλλο που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι η χριστιανική χαρά του Αγίου Πνεύματος, είπαμε ότι δεν εξαρτάται από τα προβλήματα και τις λύσεις των προβλημάτων, άρα λοιπόν δεν εξαρτάται από τις συνθήκες, δεν εξαρτάται. Κοιτάξτε ένα μεγάλο μυστικό το οποίο θα σας βοηθήσει πάρα πολύ στη ζωή σας. Έχουμε πει ήδη αρκετά. Σταματάμε να θέλουμε να λύσουμε τα προβλήματα και καθεξής. Ακούστε άλλο ένα που είναι σημαντικό, ποιο δηλαδή. Είναι απλό, αλλά το προσπερνάμε. Το να έχεις πίστη στο Θεό και εμπιστοσύνη στο Θεό, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πάβω να αγωνιώ για το τι θα συμβεί στη ζωή μου και υποδέχομαι τα καλά και τα κακά με δοξολογία. Δύσκολο θα μου πείτε. Τα δύσκολα είναι που μας κάνουν ανθρώπους. Τα δύσκολα είναι που μας αυξάνουν, μας μεγαλώνουν, μας προκόπτουν, μας οριμάζουν. Όχι τα εύκολα. Τα εύκολα μας κάνουν ζώα. Τα εύκολα μας κάνουν ζώα. Τρώγε, πίνε, ξάπλουν, κοιμήσου. Τα δύσκολα είναι αυτά που ανεβάζουν την ανθρωπότητα και τον άνθρωπο ψηλά. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε αυτό τι σημαίνει στην πράξη της ζωής. Σημαίνει να αποδεκτώ βαθιά μέσα στην καρδιά μου, στην ψυχή μου, ότι δεν μπορώ να ελέγξω τη ζωή. Δηλαδή, δεν μπορώ να ελέγξω, παραδείγματος χάρη, αν αύριο το πρωί κάνει ζέστη, κρύο. Είναι κάτι που με ξεπερνάει. Αλλά μπορώ όμως να ελέγξω το πώς εγώ θα αντιδράσω σε αυτό που συμβαίνει. Δεν μπορώ να καθορίσω τι συμβαίνει, αλλά μπορώ να καθορίσω εγώ πώς θα αντιδράσω σε αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, πώς θα αντιθώ. Δεν μπορώ να ξέρω δεν μπορώ να ορίσω, να καθορίσω αν θα βρέξει ή αν θα κάνει ζέστη ή κρύο. Αλλά μπορώ όμως να αντιθώ ελαφριά ή χοντρά ή με πολλά ρούχα. Οπότε περιοριστείτε στο πώς θα αντιδράτε σε αυτό που συμβαίνει και όχι να ελέγξετε αυτό που συμβαίνει, που δεν μπορείτε να το κάνετε. Δεν μπορείτε να το κάνετε. Είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Ότι αφού δεν μπορώ να ελέγξω αυτό που θα γίνει, μπορώ να ελέγξω την αντίδρασή μου σε αυτό που συμβαίνει. Και εκεί είναι το μυστικό της πνευματικής ζωής. Γι' αυτό βλέπετε οι Άγιοι της Εκκλησίας, ας πούμε, είχαν μία έτσι... είχαν ένα άφημα στο σχέδιο και στο Θεό. Λέει ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος, λέει ότι κάποτε που ήταν στο Βατοπέδι, είχαν φύγει από τη Νέα Σκήτη, το Άγιον Όρος, είχαν πάει στη Μονή Βατοπεδίου για την επανδρώσουν, να τη στελεχώσουν και να την ανακαινήσουν του καταξής. Λοιπόν, ζούσε ο γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός και εκείνη την περίοδο πιάνει φωτιά η Σιμωνόπετρα. Είναι στη δεκαετία του 90. Πιάνει φωτιά η Σιμωνόπετρα. Και εγώ ήταν η Σιμωνόπετρα. Η Μονή Σίμωνος Πέτρας. Τότε ήταν ηγούμενος ακόμη, ήταν καλά, ο Όσιος, Άγιος, γέροντας Εμιλιανός, ο Σιμωνοπετρίτης. Και λέει ο γέροντας Ιωσήφ στον Αθανάσιο, το σημερινό Μητροπολίτη, του λέει, πήρε φωτιά η Σιμωνόπετρα. Να πάμε να τους δούμε, να τους πούμε μια καλή κουβέντα, να δείξουμε ενδιαφέρον, να συμπαρασταθούμε στους πατέρες. Λέει να πάμε. Φεύγουν όντως λοιπόν, πάνε, υπήρχε φωτιά στη Σιμωνόπετρα, τη συνοδεία την είχαν κατεβάσει κάτω στη Δάφνη, όσοι από τους πατέρες ξέρουν το αλλιώς ξέρουν ότι είναι μικρή απόσταση, την είχαν κατεβάσει τη συνοδεία κάτω εκεί στη Δάφνη σε ένα κονάκι ας πούμε και τους είχανε και μπαίνουν μέσα στον χώρο που ήταν ο γέροντας Εμιλιανός και μόλις τους βλέπει, χαρές, λέει καλώς τους πατέρες, Τι κάνετε, γέροντα Ιωσήφ, πατέρα Αθανάση, πώς είστε? Ελάτε, φέρτε να κοιτάξω τους ανθρώπους. Και λέει ο γέροντας Αθανάσιος, εγώ λέει, χάσεψα. Λέω, μα είναι στα καλά του. Το μοναστήρι καίγεται. Και αυτός είναι ήρεμος, χαρούμενος, μας υποδέχτηκε. Ούτε αγωνία, ούτε άγχος, ούτε φόβο, ούτε τίποτα. Ήταν σε μια κατάσταση. Λέει, μήπως το είναι ψέματα ότι έχει πάρει φωτιά, ας πούμε. Και του λένε, γέροντα, ήρθαμε να σας δούμε. Μάθαμε ότι καίγεστε τον αντάλλο. Λέει, ναι, λέει, έχει πάρει φωτιά το μοναστήρι, αλλά η Παναγία θα το βοηθήσει, θα το σώσει η Παναγία. Αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος στην πραγματικότητα έχει ανακαινιστεί από το Άγιο Πνεύμα, έχει αντιληφθεί ότι δεν μπορεί να ελέγξει τα πράγματα και αφήνεται, όχι μυρολατρικά, όχι παθητικά, ως σχέση εμπιστοσύνης με τον Θεό. Δεν είναι μυρολατρία αυτό που σας λέω, δεν είναι δεν κάνω τίποτα, είμαι παθητικός αποδέχτης της ζωής. Συμμετέχω στη ζωή δια της πίστεώς μου, δια της σχέσεώς μου με τον Θεό. Καλλιεργώ μια σχέση και όχι μια κατανόηση. Καλλιεργώ την καρδιά, όχι το μυαλό. Δεν θέλω να καταλάβω με το μυαλό. Θέλω να νιώσω με την καρδιά μου. Και εκεί γεννιέται η πίστη. Και εκεί παίρνεις τις πληροφορίες του Αγίου Πνεύματος μέσα σου. Έτσι, εκεί παίρνεις τις πληροφορίες του Αγίου Πνεύματος. Οπότε λοιπόν, η χαρά επίσης δεν είναι ικανοποίηση χρονική. Τι σημαίνει αυτό, δεν είναι ικανοποίηση χρονική? Σημαίνει δηλαδή ότι η χαρά δεν εξαρτάται ας πούμε από μία εξωτερική απόλαυση. Τρώω ένα πολύ ωραίο φαγητό, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Και άμα τελειώσει, βλέπετε πολλές φορές πάμε ας πούμε, ετοιμαζόμαστε να πάμε σε ένα γεύμα, να πάμε σε ένα σπίτι, να βρεθούμε τον αντάλλο. Πάμε, έχουμε χαρά, έχουμε ενθουσιασμό, νιώθουμε μια ευθυμία, μια έκρηξη ας πούμε εκεί. Φτάνουμε, καθόμαστε λίγο, τρώμε το πρώτο πιάτο, τρώμε το δεύτερο, βαριόμαστε. Πλήττουμε, μετά χτυπάμε τον άλλο από κάτω το τραπέζι, πηγαίνουν κλωτσιές, άντε να φύγουμε. Κενό, μηδέν. Αυτή είναι η χαρά που διαρκεί, όσο είναι μια χαρά που παίζει με το χρόνο. Η χαρά την οποία μιλάει ο Χριστός δεν έχει σχέση με το χρόνο. Γι' αυτό και τι λέει, θα σας δώσω μια χαρά την ουδής αίρια θυμών. Δεν μπορεί να σας την πάρει κανείς τη χαρά αυτή. Γιατί δεν μπορεί να μας την πάρει κανείς? Γιατί δεν εξαρτάται από εξωτερικές συνθήκες, χρόνους και καταστάσεις. Δεν είναι η χαρά του χρήματος, της ομορφιάς, της δύναμης, που αυτά μπορούν να χαθούν και άμα χαθούν τι θα γίνω εγώ. Βλέπετε πόσο τρέμουμε σήμερα. Μη φανεί ότι είμαι παχουλός, μη φανεί ότι γέρασα, μη φανούν τα άσπρα μαλλιά, μη φανεί... Τώρα είχα δει ένα φίλο μου, το βρήκα μετά από ένα μήνα, τον άφησα καραφλό, τον βρήκα με σιέτη. Μπούκλες. Τι λέω, τι έπαθες, τι λέω. Τι έπαθες. Λέω, πήγα και φύτεψα μαλλιά. Λέω, τι είσαι παιδί μου, μια χαρά ήσουν. Λέω, δεν μπορούσα να με βλέπω έτσι, λέει. Ο άλλος πάει και βάζει κάτι δοντάρες. Γελάει, γίνεται σαν να είναι... Το άλογο το τέτοιο. Πώς το λέγανε αυτό το άλογο? Ο άλλος ας πούμε να μην φανεί. Κάνει, είχα μία θεία, έκανε μπότοξ, την είδα στην Αθήνα. Και είμαι, όχι δεν είναι τέζα ρε, αλλά δεν τη γνώριζα. Λέω, εσύ είσαι θεία? Λέει, ναι. Λέω, τι έγινε, τι έπαθες, λέω. Το αυτή είχε πάει στο κεφάλι του, κεφάλι είχε κατέβει εδώ. Συγχώρα με, τη λέω, δεν σε κατάλαβα. Δεν έχω λέει πριστή, λέω. Δεν είχε πριστή, αυτό είναι τρόμπα με 200 λίμπρες μέσα. Φοβούνται, ας πούμε, βλέπεις φωτογραφίες αλλοιωμένες. Μην κάνετε δεσμούς από το Facebook ή από το Instagram. Και ειδικά φωτογραφίες που είναι από τη μέση και πάνω. Άλλο θα δείτε, άλλο θα σας βγει στο τέλος. Άλλος θα έρθει στο ραντεβού. Άλλος. Σας το λέω και σας το δηλώνω, το κατακούω κάθε μέρα. Άλλος θα εμφανιστεί. Να μην φανεί η ρητίδα, να μην φανεί ότι γερνάμε, να μην φανεί ότι στράβω στο στόμα, να μην φανεί ότι αυτό. Υπάρχει ένας, έτσι που εμένα μου αρέσει πολύ, τον διαβάζω, έτσι, ένας ξένος συγγραφέας, λέγεται Ζίζεκ Σλαβόι, ένας φιλόσοφος,
1: Έχει μια τρέλα αυτός, αλλά μου αρέσουν αυτή η τρελή. Λοιπόν, ο οποίος τον είχαν καλέσει σε μια ομιλία στη Γερμανία και έπαθε εκείνες τις μέρες αυτή την πάρεση του νευρικού, του προσωπικού νεύρου. Ξέρετε, αυτό πηγαίνει το μάτι εδώ, το χείρι. Και πήγε έτσι στην ομιλία και μίλησε έτσι. Και υπάρχει το βίντεο. Έτσι, παραμορφωμένος. Επίτηδες. Σου λέει, όχι, εσείς αγαπάτε την εικόνα μου. Δεν τραπατσάρω. Αγαπάτε την ψευδέστηση ότι είμαι δεν ξέρω τι. Θα έρθω έτσι. Μα αγαπάτε πραγματικό, με θέλετε πραγματικό. Ή θέλετε τη φαντασίωση που εσείς πιστεύετε ότι είμαι. Εγώ είμαι αυτός. Πραγματικός. Είμαι και έτσι, είμαι και αλλιώς. Έχω και τα νεύρα μου, έχω και τις θλίψεις μου, έχω και τις χαρές μου. Έχω τα χαρίσματα, έχω και τα πάθη μου. Αυτός όμως είμαι. Αυτό πρέπει να αγαπήσεις. Τον πραγματικό άλλο και το καθεξής, έτσι. Για να δούμε πόση ώρα μιλάμε. Κουραστήκατε?
2: Όχι.
1: Εντάξει. Εμείς είχαμε ένα γέροντα. Τι?
2: Θα κλειδώσουμε τις πόρτες.
1: Ναι. Εμείς είχαμε ένα γέροντα στην Κρήτη που μας έλεγε, λέει, κουραστήκατε? Και είχαμε εμείς, όχι, το αντάλλο. Λέει, άμα πείτε ότι κουραστήκα, θα πω ο Θεός να σας αναπαύσει. Έτσι. Λοιπόν, εντάξει. Θα κλείσουμε τώρα. Τελειώνουμε σιγά σιγά. Λοιπόν. Άρα λοιπόν, η χαρά για την οποία μιλάει ο Χριστός και η Εκκλησία δεν είναι η χαρά του να έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα, έχω γράψει εδώ πέρα, τώρα περχόμουν, είναι να μην χρειάζεται να λυθούν όλα τα προβλήματα για να ζήσεις χαρούμενα. Αυτό είναι το πνευματικό στοιχείο του χριστιανισμού. Η χαρά του Χριστού και του Αγίου Πνεύματος είναι η χαρά εκείνη που δεν χρειάζεται να λυθούν όλα τα προβλήματά σου για να είσαι χαρούμενος. Έτσι. Γιατί στο τέλος, ξέρετε, που φτάνουμε να τρώμε όλη τη ζωή μας σε άγχος, σε θλίψη, αυτό, για να είμαστε χαρούμενοι. Όχι, δεν χρειάζεται να λυθούν όλα. Δεν χρειάζεται να λυθούν όλα. Για να μπορέσεις να είσαι χαρούμενος. Μπορείς να βρεις τη χαρά του Θεού, ακόμη και όταν δεν είναι όλα τέλεια. Και μια αρρώστια, και μια δοκιμασία, και ένα πρόβλημα τα παιδιά σου, και ούτω καθεξής. Πάμε στο τρίτο μέρος. Το τρίτο μέρος, είπαμε, είναι η ελπίδα. Και με αυτό τελειώνουμε. Οπότε, τι είναι η ελπίδα τώρα? Είναι απλά μια αισιοδοξία η ελπίδα? Τι είναι να λέμε, ας πούμε, ότι όλα θα πάνε καλά? Αυτό είναι η ελπίδα, ας πούμε? Δεν είναι αυτό στην πραγματικότητα η ελπίδα. Και ούτε ο χριστιανισμός είναι υπέρμαχος της θετικής σκέψεως. Δεν πειράζει, όλα είναι ωραία, όλα είναι τέλεια. Δεν είναι αυτό. Εγώ δεν είπα αυτό απόψε. Εγώ λέω ότι αποδέχομαι ότι δεν είναι τέλεια, αλλά δεν πειράζει που δεν είναι τέλεια. Αποδέχομαι ότι δεν μπορώ να τα λύσω όλα, το ξέρω. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα στο σπίτι μου. Υπάρχουνε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι καταδικάζομαι μες στο πρόβλημα. Ότι γίνεται ο ρόλος της ζωής μου. Ότι γίνομαι θύμα της ζωής. Μίζερος, κακόμοιρος, γκρινιάρης. Όχι. Ότι παρά τα προβλήματα και παρόλο τις δοκιμασίες μου, με τη χάρη του Θεού μπορώ να δοξάζω, να ευχαριστώ, να στέκομαι όχι ως θύμα της ιστορίας, αλλά ως πρωταγωνιστής. Να εμπιστεύομαι το σχέδιο του Θεού, να εμπιστεύομαι τη χάρη του, την ελπίδα και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν, η ελπίδα για την οποία μιλάει ο χριστιανισμός, ας πούμε, τι είναι? Είναι το μέλλον που δεν εξαντλείται σε αυτό που βλέπω σήμερα. Το ξαναπώ. Η ελπίδα του χριστιανού είναι να βλέπω το μέλλον, δηλαδή το μέλλον μου που δεν εξαντλείται σε αυτό που βλέπω σήμερα. Σήμερα μπορεί να είμαι άρρωστος, μπορεί να απέτυχα σε εξετάσεις, μπορεί μια σχέση να μην πήγε καλά, μπορεί σήμερα να μην τα βρίσκω με κάποιον, μπορεί χίλια. Αυτό, η ελπίδα στο χριστιανισμό είναι να μην τελειώνεις εκεί σαν άνθρωπος, δηλαδή να μην μπορεί το σήμερα ή το χθες να τελειώσει το μέλλον της ζωής σου. Δείτε, ας πούμε, στο χριστιανισμό, στην πνευματική παράδοση της Ορθοδοξίας, ότι ο πρώτος κάτοικος του παραδείσου είναι ένας ληστής. Ένας ληστής. Γιατί είναι ένας ληστής? Γιατί αυτό δείχνει ότι ο άνθρωπος είναι πάνω από το χθες του. Ο ληστής τι είναι? Ένας άνθρωπος που το χθες του είναι όλο αίμα. Ληστείες, παρανομίες, ατιμίες. Το μέλλον του, αγιότητα. Δηλαδή, μας δείχνει ο Χριστός ότι ο άνθρωπος δεν είναι καταδικασμένος στο χθες του, σε αυτά που έκανε, αλλά σε αυτά που μπορεί να κάνει. Δεν καταδικάζομαι σε αυτό που είμαι, αλλά σε αυτό που μπορείς να γίνεις. τα μάτια του Χριστού σε βλέπουν εσχατολογικά, από τα έσχατα της βασιλείας του. Δηλαδή σε βλέπει όχι από αυτό που ήσουν εχθές, έκανα λάθη, έκανα αυτό, δεν ξέρω τι, ούτε από αυτό που σήμερα κατάφερα, τα κατάφερα, δεν τα κατάφερα, κάπου πέτυχα, κάπου απέτυχα, δεν είσαι μόνο αυτό. Ο Χριστός σου λέει σε κάτι άλλο που σε ξεπερνάει. Αυτό είναι η ελπίδα, δηλαδή να μην καταδικάζω το παιδί μου στην αρρώστια του. Και λέω το κακορίζικο, το ανάπηρο, το χαζό, το ανήμπορο, το παιδί μου ας πούμε που είναι έτσι, που είναι αλλιώς. Όχι. Εμπιστεύσου το στο μέλλον του Θεού. Σε αυτό που ο Θεός βλέπει και εσύ δεν μπορεί να το καταλάβεις. Άρα λοιπόν το ξαναδιαβάζω. Το μέλλον για το χριστιανό δεν εξαντλείται σε αυτό που βλέπει τώρα. Τώρα, σε αυτό που βλέπω τώρα. Όχι. Πρέπει να δεις σε αυτό που ο Θεός σε βλέπει. Είδατε η πόρνη για την κοινωνία. Ήταν μια πόρνη. Καταδικασμένη, περιθωριοποιημένη, στο περιθώριο, ας πούμε, χωρίς καμιά ας πούμε, υπόλοιψη και το ένα άλλο. Βεβαίως, ήτανε. Αλλά ο Χριστός βλέπει κάτι άλλο μέσα σε αυτήν. Δηλαδή, ο Χριστός δεν τη βλέπει με αυτό που έκανε. Την είδε σε αυτό που μπορούσε να γίνει. Γι' αυτό και ελευθερώνει. Ξέρετε, μια από τις μεγάλες διακρίσεις του πνεύματος της διοράσεως ή προοράσεως στην ορθόδοξη πνευματικότητα είναι ποιο. Εάν το διορατικό χάρισμα, ας πούμε, εάν η προαίρεση, ενός, πάμε σε έναν γέροντα, σε ένα πνευματικό και λέμε είναι διορατικός αυτός. Πώς θα καταλάβω ότι αυτό είναι εξεπνεύμα του Αγίου ή είναι δαιμονικό ή είναι πλάνη ή δεν ξέρω τι. Όταν αυτή η διόραση εντός εισαγωγικών ασχολείται με το παρελθόν ή με το μέλλον. Αυτό λένε οι Άγιοι Πατέρες. Γιατί ο διάβολος δεν ξέρει το μέλλον του ανθρώπου. Ξέρει μόνο το παρελθόν του και το μη εξομολογημένο μάλιστα. Δεν μπορεί ο διάβολος να έχει πρόσβαση στο μέλλον σου. Το μέλλον είναι στα χέρια του Θεού. Στη χάρη που ελευθερώνει. Γι' αυτό και όποιος σου λέει μόνο για το παρελθόν σου δεν είναι από του Θεού. Όποιος διαρκώς σκαλίζει το παρελθόν σου, σε εγκλωβίζει στο παρελθόν, στην αμαρτία σου, στο λάθος σου, σε γεμίζει ενοχές, σε γεμίζει φόβο, δεν έχει Άγιο Πνεύμα. Δεν έχει Άγιο Πνεύμα αυτό μέσα. Γιατί ο Χριστός ουδέποτε σκάλισε το παρελθόν των ανθρώπων. Και όταν το έκανε, στη Σαμαρίδα που τους λέει στη Σαμαρίδα, ναι, όντως είχες κι άλλους άντρες ο καθηγητής, δεν την εγκλώβησε σε αυτό. Την άνοιξε σε κάτι άλλο πιο μεγάλο από αυτήν. Έλα να σου δώσω ένα νερό που δεν θα χρειαστείς ποτέ να ξαναπιείς, να ξαναδιψάσεις και ούτω καθεξής. Δηλαδή, προφήτευσε στα έσχατα, την άνοιξε σε ένα μέλλον μπροστά. Ενώ ο διάβολος τι κάνει, σε εγκλωβίζει στο παρελθόν σου, στις ενοχές σου, σε καταποντίζει στη θλίψη. Γι' αυτό και ο Άγιος Πορφύριος έλεγε: μη σκαλίζεις τις αμαρτίες σου, μη σκαλίζεις τα πάθη σου, μη σκαλίζεις αυτό που έκανες χθες. Κάνε σήμερα κάτι καλό, γέμισε τη μέρα σου με κάτι όμορφο. Σήκω, περπάτα, πιέσαι ένα καφέ, μίλα με έναν άνθρωπο, κάνε προσευχή. Βγες στο δάσος, στη θάλασσα εδώ που έχετε. Κάνε κάτι ωραίο, γέμισε με ωραία. Μη ασχολείσαι με το σκοτάδι του χθες. Άρα λοιπόν, η ελπίδα είναι η εσχατολογική ματιά μας τα πράγματα. Το να βλέπουμε τα πράγματα από το μέλλον της Βασιλείας του Θεού. Από αυτό που... Ναι, εσύ βλέπεις ένα ανάπηρο παιδί, αλλά δεν βλέπεις τον Άγιο που έρχεται. Εσύ βλέπεις ένα θάνατο τώρα, αλλά δεν βλέπεις την αιωνιότητα. Βλέπεις ένα χωρισμό που πονάς, κλαις βεβαίως. Βεβαίως, ανθρώπινο αυτό. Αλλά αυτό δεν είναι το τέλος της ιστορίας. Γι' αυτό παρακάτω λέει ας πούμε ότι η αισιοδοξία η ανθρώπινη, η αισιοδοξία η ανθρώπινη σταματάει και πάει μέχρι πού. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Έτσι δεν λέμε. Αυτό είναι αισιόδοξο. Ωραία. Ωραίο, καλό είναι αυτό. Το κρατάμε. Η ελπίδα όμως του χριστιανού είναι άλλο πράγμα. Δεν σταματάει απλώς. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Τι λέει η ελπίδα, λέει, δεν γνωρίζω, δεν ξέρω πώς θα πάνε τα πράγματα. Δεν ξέρω. Μπορεί να πάει καλά η αρρώστια που έχω, μπορεί να πάει και κακά. Μπορεί να πάει καλά η σχέση αυτή, μπορεί να πάει και χάλια. Μπορεί το μαγαζί αυτό να δουλέψει, μπορεί να πάει και χάλια το μαγαζί. Δεν ξέρω, λέει η ελπίδα. Δεν ξέρω αν τα πράγματα πάνε καλά. Αλλά αρνούμαι να πιστέψω ότι αυτό που βλέπω σήμερα θα είναι όλη η ζωή μου. Αυτό είναι ελπίδα. Μπορεί να πάει χάλια η δουλειά αυτή. Αλλά αρνούμαι να πιστέψω ότι όλη η ζωή μου είναι χάλια. Πιστεύω στο Θεό που θα μου δώσει κάτι. Θα μου ανοίξει δρόμο. Έχω αρρώστια. Έχω αυτό. Αλλά αρνούμε να βυθιστώ στο ρόλο του άρρωστου. Δεν πήγαν καλά τα πράγματα. Αρνούμε όμως αυτή την ατυχία να την κάνω ταυτότητα και να λέω είμαι άτυχος, είμαι κακομοίρης. Όχι, αρνούμε. Πιστεύω ότι ο Θεός θα μου δώσει κάτι άλλο. Πιστεύω ότι ο Θεός θα φέρει κάτι άλλο στη ζωή. Οπότε η ελπίδα δεν είναι αυτή η οποία προβλέπει το μέλλον τι θα γίνει. Δεν είναι αυτή που προβλέπει το μέλλον. Αλλά αρνείται να φυλακίσει το μέλλον μέσα σε αυτό που συμβαίνει τώρα. Δηλαδή αρνούμε να φυλακιστώ σε αυτό που σημαίνει σήμερα. Έχω μια αρρώστια σήμερα, περνάω μια δοκιμασία. Όντως περνάω μια δοκιμασία. Δύσκολη, αλήθεια είναι. Πήγα στους γιατρούς, έχω κάτι, ένα πρόβλημα. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά η ελπίδα στο Θεό είναι η άρνηση να φυλακίσω το αύριο του Θεού στο παρόν το τώρα. Σε αυτό που συμβαίνει τώρα. Όχι. Δεν είμαι αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν ο χριστιανισμός δεν αρνείται το
3: ραδιόφωνο του έγινε πόρταλ.
1: Δεν αρνείται αυτό που συμβαίνει. Δεν λέει δεν συμβαίνει. 5
3: και 30.
1: Δεν λέει πέθανε ας πούμε ο άλλος. Λέει, α τι ωραία πέθανε. Όχι. Κλαίει ας πούμε ο δίρα του καθεξής. Αλλά αρνείται ας πούμε να κρύψει από το Σταυρό την Ανάσταση. Δηλαδή ότι ο Θεός έχει τον τελευταίο λόγο στη ζωή μας. Αυτό είναι η ελπίδα. Ελπίδα είναι αυτό, να αφήνω το Θεό να πει την τελευταία κουβέντα στη ζωή μου. Έτσι. Οπότε κλείνοντας θα πω δύο πράγματα. Όταν λοιπόν, το είπαμε και στην αρχή αυτό, όταν λοιπόν στη ζωή μας μέσα ο πόνος δεν μικραίνει, γιατί όντως μπορεί να αντιμετωπίσουμε δοκιμασίες δύσκολες και καθεξής, τότε η απάντηση σε αυτό είναι να μεγαλώσει η ψυχή μας. Ξαναπώ, όταν ο πόνος δεν μικραίνει, πρέπει να μεγαλώσει η ψυχή μας. Και αυτό μπορεί να το κάνει μόνο η χάρη του Θεού και του Αγίου Πνεύματος. Δια της προσευχής, της Θείας Κοινωνίας και το καθεξής. Άρα λοιπόν, η πίστη είναι αληθινή, έτσι, και μεγαλώνει τον άνθρωπο όταν μπορεί να χωρέσει αυτό που συμβαίνει σήμερα και να το βλέπει με ελπίδα στο μέλλον. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν κλείνοντας, δεν χρειάζεται, και με αυτή τη φράση κλείνω, δεν χρειάζεται να γνωρίζουμε τι μας περιμένει για να ζήσουμε τη ζωή μας. Δεν χρειάζεται. Δεν είναι ανάγκη να γνωρίζω τα πάντα, να καταλαβαίνω τα πάντα για να ζήσω τη ζωή μου. Χρειάζεται να γνωρίσω όχι τι θα γίνει, αλλά με ποιον παρέα θα βαδίσω τη ζωή μου. Δηλαδή δεν χρειάζεται να γνωρίζω τι με περιμένει. Χρειάζεται να γνωρίζω με ποιον θα αποφασίσω να βαδίσω τη ζωή μου. Και η απάντηση αυτή είναι με τον Χριστό. Πρέπει να μετακινήσουμε το ερώτημα από μέσα μας. Όχι τι θα συμβεί, αλλά με ποιον παρέα θα αντιμετωπίσω αυτό που θα συμβεί. Εκεί είναι το κλειδί και το μυστικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας, για τον χρόνο σας, την παρουσία σας.
4: Πριν 3 χρόνια, στις 17 του μηνός, είναι ακριβώς 3 χρόνια.
5: Έχουμε γιορτή, μεγάλη γιορτή.
4: Που έγινε η πινακοθήκη μας. Μέσα αυτά τα 3 χρόνια έχουμε κάνει 12 εκθέσεις. Η ντουζίνα μας κλείνει με τον Δημήτρη του Σεβαστάκη και είναι απίστευτα μεγάλη η χαρά και η τιμή που τον έχουμε μαζί μας. Μια έκθεση που πρωτοπαρουσιάστηκε, θα σας τα πούνε και οι ίδιοι, αλλά εντάξει, να δείξω ότι ξέρω κι εγώ κάτι, μαθαίνω δίπλα τους. Μια έκθεση που πρωτοπαρουσιάστηκε στην Εθνική Βιβλιοθήκη στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και υπό την αιγίδα, ας πούμε, αυτή η είδηση και τη χαρά, την έμπνευση να το προτείνει στον Δημήτρη. Και ο Δημήτρης είχαμε τη μεγάλη χαρά και την τιμή να το αποδεχτεί. Σε έναν χώρο που εμείς έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ, είμαστε μια ομάδα πολύ σφιχτή και μικρή και ευέλικτη θα έλεγα και θεωρούμε ότι η δικιά σας παρουσία είναι αυτή που μας δίνει τη δύναμη να συνεχίζουμε και να μην ούτε να σκεφτόμαστε ούτε να υπολογίζουμε, γιατί τώρα θα μιλήσω εξ ονόματος όλων. Αυτό κυρίως βαρύνει την Ήρυδα και επίσης και τη Μαρία που εδώ μας υποδέχεται με τον άριστο τρόπο και έχει μια τεράστια φαντασία, μια τεράστια δημιουργικότητα και μια τεράστια ικανότητα να μας εψυχώνει, να εψυχώνει εμάς, αλλά κυρίως να εψυχώνει τα παιδιά στα πλαίσια καταπληκτικών εργαστηρίων που γίνονται εδώ. Σας καλωσορίζω λοιπόν από την πλευρά μου. Δεν θέλω να μακρηγορήσω. Σας δίνω στην Ήρυδα και στον Δημήτρη που αυτό γι' αυτό ήρθατε. Να είστε καλά.
5: Ωραία, ωραία. Είπαμε κάποια πράγματα χθες το βράδυ. Ήμασταν μαζί με τον Νίκο Πτερούδη, τον πρόεδρό μας, και τον Παναγή Μπουρλούμη, χάρη στον οποίο έχουμε αυτό το χώρο. Το ξέρετε όλοι, το λέμε ξανά καθώς πλησιάζουμε στην επέτειο των 3 ετών. Και με το Φώτη τον Μπούντο είμαστε, έχουμε κάνει πραγματικά ό,τι μπορούμε. Λοιπόν, αυτή η πινακοθήκη θα κάνει πολλά πράγματα, πολύ περισσότερα ελπίζω από όσα έχει ήδη κάνει. Έχει το βλέμμα της στραμμένο στην Αίγινα και σε ό,τι αφορά στην Αίγινα άμεσα και έμεσα. Υπάρχει δηλαδή ένας μακρινός δεσμός, ακόμα και σε κάποιες εκθέσεις που δεν θα φαίνεται αυτός καθαρά, όπως την περίπτωση του Γιάννη Μετζικόφ ή του Ήμου στην Ελευθερία, που όμως τελικά συνάδει με το ποια είναι η Αίγινα, τι ρόλο έπαιξε στην ιστορία, καταβολές υπάρχουν, τι κληρονομιά έχει αφήσει και όλα αυτά. Και κάποιες άλλες εκθέσεις και δημιουργοί που καλούμε κοντά μας έχουν αμεσότερη σχέση. Ο Δημήτρης είναι μια ενδιάμεση περίπτωση, αλλά νομίζω μια πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή σε αυτό που προσπαθούμε σιγά σιγά να συγκροτήσουμε ως διαπίστευμα της πινακοθήκης και ιστορία της. Είμαστε φίλοι πολλά χρόνια, είναι ένας ζωγράφος που θεωρώ είναι πολύ σημαντικός, είναι μαθητής του Γιάννη Μόραλη, ήδη αυτό είναι μια εουρούμενη σκιά με την οποία ξεκινάμε το γιατί ο Δημήτρης την Αίγινα. Εξάλλου ο Μόραλης τον έφερε, εξάλλου στην αυλή του Νίκου Νικολάου πέρασε πολλά βράδια, μοιράστηκε σχέδια, οράματα και το γιατί της Αίγινας και το πώς του φωτός και όλα αυτά. Από εκεί και πέρα ο Δημήτρης είναι από τη Σάμο, έχει περάσει εκεί ένα μεγάλο μέρος της ζωής του. Η Σάμος κατοικεί σε όλα αυτά τα έργα με πάρα πολλούς τρόπους. Ο Δημήτρης επίσης είναι στον Ιμητό, εκεί είναι το εργαστήριό του, παίρνει τη μηχανή του, κάνει βόλτες, δουλεύει επιτόπου και όχι ζωγραφική τοπίου με έναν τρόπο απομακρυσμένο από το επιτόπου εκ των υστέρων. Και ταυτόχρονα ο Δημήτρης είναι ένας βαθιά διανοούμενος. Είναι ένας άνθρωπος που γράφει, που διαβάζει, που ζει και πορεύεται με τη ζώσα συντροφιά πολλών σημαντικών λογοτεχνών, τους οποίους φέρνει κοντά του σαν τάματα, σαν συνομιλητές, με έναν τρόπο ευέλικτο θα μπορούσα να πω, όχι παγωμένο. Και όλα αυτά τελικά είναι η ζωή του. Και όλα αυτά είναι ο λόγος και ο τόπος που είδα εγώ σε ένα μεγαλύτερο ανάπτυγμα τον περασμένο χειμώνα στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Και τότε ήδη είπα στον Δημήτρη θα ήθελα πάρα πολύ αυτή η έκθεση με έναν τρόπο δυνατό για τη δική μας πολύ μικρότερη πινακοθήκη να μπορέσει να έρθει. Το αφήσαμε αυτό ως συζήτηση προς υλοποίηση μετά το καλοκαίρι του είχα πει εγώ τότε. Όμως τα πράγματα έγιναν πιο γρήγορα για διάφορους πρακτικούς λόγους και εγώ έκανα ένα τηλέφωνο στον Δημήτρη μόλις τον Ιούλιο και τον ρώτησα αν αυτό που είχαμε πει θα μπορούσε να έρθει πιο κοντά τώρα και του ζήτησα όμως να μην έρθει ο Δημήτρης σαν ζωγράφος, σαν καλλιτέχνης, μόνο εξαιρετικός, να έρθει με το λόγο και τον τόπο. Οπότε στην περίπτωση αυτή έπρεπε να ζητήσουμε και τη σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Βιβλιοθήκης, γιατί ουσιαστικά οικειοποιούμαστε αυτό το αφήγημα που ήταν δικό τους. Ο Σταύρος Ζουμπουλάκης ήταν από την αρχή εξαιρετικά θετικός, όταν ειδικά του είπαμε πώς αυτό θα εξελιχθεί. Ίσως να τον δούμε και σε λίγο να ξαναπεράσει από εμάς τώρα. Ήταν μαζί μας χθες το βράδυ. Είναι ο πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Και εγώ θέλω να πω πριν αρχίσω να σας μιλώ για το τι είναι αυτή η έκθεση τελικά και το τι έχουμε φέρει εδώ, να πω ότι το γεγονός ότι στο τέλος της βραδιάς χθες δήλωσε πολύ χαρούμενος, για μένα είναι ένα τεράστιο δώρο, γιατί αν και παίρνω πάρα πολλές αποφάσεις προσωπικά, αναγκαστικά, όταν λειτουργώ με τις ευλογίες και με την υποέγκριση άδεια κάποιου άλλου, είμαι, οφείλω να πω, πιο διστακτική. Οπότε ήθελα πραγματικά να είναι όλα εξαιρετικά. Λοιπόν, αυτή η έκθεση του Δημήτρη, ο Λόγος και ο Τόπος, συγκροτείται σε δύο ενότητες, σε μια διτότητα, η οποία φυσικά συμπλέκεται, δεν γίνεται αλλιώς, γιατί όλα αυτά είναι η ζωή του. Δηλαδή, ο λόγος γίνεται τόπος και ο τόπος γίνεται λόγος πάρα πολλές φορές. Ο λόγος έχει εντός του και τους λογοτεχνικούς, οι αληθινούς ήρωες σκοτεινών περιπετειών, τους παραβάτες με έναν τρόπο, είναι μια μικρή ενότητα. Έχει τους συγγραφείς, που είναι οι συμπαραστάτες του. Έχει τους αναγνώστες του. Τι είναι οι αναγνώστες? Είναι η δικιά του προσωπική παρέα, είναι η οικία του. Και είναι και ταυτόχρονα οι ζωγράφοι οι οποίοι έχουν σταθεί κοντά του. Και ο τόπος είναι το επιτόπου αυτό που σας έλεγα, που δημιουργείται σε μικρότερα έργα, γιατί πραγματικά αποτυπώνει την περιραίωσα ατμόσφαιρα αυτού που βλέπει μπροστά του. Και είναι και ο μυθικός τόπος, που μπορεί να είναι η Σάμος, όπως λέει ο Σταύρος ο Ζουμπουλάκης, μπορεί να είναι τα αναγνώσματα, μπορεί να είναι η παιδική ηλικία, μπορεί να είναι η Έγινα, λέγω, με πολλούς τρόπους. Είναι όλα αυτά τα μεγαλύτερα έργα με τους μυστήριους παφλασμούς των λύκων μέσα σε μια σκοτεινή θάλασσα, με τη γεμάτη σελήνη, με τα μακρινά καραβάκια, που είναι μια εικόνα ίσως της Σάμου, ίσως της Έγινας, ίσως των αναγνώσεων, τα οποία είναι μια ελπίδα μέσα στο έρευος, όπως λέει ο Σταύρος. Είναι όλα αυτά και όλα αυτά συμπλέκονται, και επίσης είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι κάθε ενότητα διαφορετική τη χειρίζεται ο Δημήτρης με άλλο μέσο. Είναι πολύ συγκεκριμένο, δηλαδή, αυτά θα ήθελα να μας τα πει ο ίδιος, το γιατί τώρα το λάδι, τώρα το λαδοπαστέλ, τώρα η τέμπερα, τώρα το ακριλικό, τώρα το σχέδιο. Αλλά φυσικά όλα αυτά ενώνονται. Ο Δημήτρης είναι διδάσκος στο Πανεπιστήμιο, στη Σχολή Αρχιτεκτονικής. Όταν είσαι και δάσκαλος, αναγκαστικά ακόμα και πράγματα που εσύ τα κάνεις ενστικτοδός, βγαίνεις από πίσω και τα αναλύεις. Είναι αυτό που προσπαθώ και εγώ να κάνω τώρα. Δηλαδή, επειδή διδάσκω και εγώ τέχνη και έχω μια ομάδα δικιά μου, είναι διαφορετικό όταν πρέπει εσύ να βγεις απ' έξω από αυτό που βλέπεις και νιώθεις και να το ξανααποτυπώσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί πέραν του ότι μεταλαμβάνουν όλο αυτό το πράγμα κάποιοι άλλοι άνθρωποι και τους δίνει νέους δρόμους, συνειδητοποιείς κάποια πράγματα εσύ, είναι καλό για σένα πάνω απ' όλα. Και νιώθω ότι ο Δημήτρης αυτό το έχει κατακτήσει απόλυτα. Γι' αυτό και είναι τόσο πολύ απολαυστικός ο λόγος του. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να δώσω το λόγο και στον Δημήτρη και δεν ξέρω, να σε ρωτήσω αν τελικά αυτή η έκθεση είναι αναδρομική ή αν είναι μια σύσταση αυτού. Καλημέρα, Δημήτρη.
6: Καλημέρα. Είναι έργα που συνεχίζονται και επομένως δεν μπορείς να πεις ότι είναι αναδρομική.
5: Έτσι,
6: δηλαδή,
5: έχω
6: κλείσει το κύκλο
5: ακριβώς
6: μου και κάνω μια ανασκευή και μια αναθεώρηση ή μια ανακεφαλαίωση. Στην πραγματικότητα είναι μια ευτυχισμένη πρόσκληση, καθόλου δύσκολα, πολύ τιμητική. Αυτό που λέει ο Δημήτρης δέχτηκε. Σιγά. Είναι δώρο. Είναι δώρο να σου προτείνουν σήμερα σε μια πραγματικότητα η οποία σε ξεπερνάει. Είναι δώρο. Εγώ τουλάχιστον το είπα και χθες, έχω πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση, οργανωμένη αυτοεκτίμηση, οργανωμένα χαμηλή αυτοεκτίμηση, δηλαδή αναμετρώμε μαζί της, δεν το έχω λύσει από τα παιδικά μου χρόνια, ξέρω ότι με αυτό θα προχωρήσω και μέχρι με αυτό θα τελειώσω. Αλλά αυτό μου δίνει, με κάνει να επιμένω για να θέλω να διορθώσω πράγματα, θέλω λίγο χρόνο ακόμα, θέλω λίγο χρόνο να μου δοθεί για να διορθώσω τα πράγματα, και γι' αυτό ακριβώς χρησιμοποιώ εναλλακτικά υλικά που έχουν μια αθωότητα στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Αυτό που πετυχαίνεις με τα ακριλικά χρώματα, στα αυτά τα σπαρακτικά πορτρέτα, που είναι, ας το πούμε, πορτρέτα που εκκινούν από τη λογοτεχνία, παραβατικοί ήρωες. Η λογοτεχνία δεν σχετίζεται με το καλό. Η λογοτεχνία είναι μια μεγάλη αναθεώρηση του κακού και εξυγίανση του κακού και μετασχηματισμός του κακού σε καλό, γιατί μέσα από το γλώσσα αυτό γίνεται. Αλλά από αυτούς τους ερευόδεις, ας πούμε, ήρωες, στα in situ τοπία, στα τοπία επιτόπου, που είναι τα παστέλ, που δουλεύω, επειδή είναι ένα φορητό υλικό, τα παστέλ μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις οπουδήποτε, δεν έχεις κουζίνα, σταματάς εδώ τη μηχανή, σ' αρέσει αυτό. Μέσα, αυτό που βλέπεις βέβαια δεν είναι αυτό που συμβαίνει εκεί, είναι αυτό που συμβαίνει εντός σου και μυγνύεται με αυτό που συμβαίνει εκεί, ή αυτό που συμβαίνει εκεί, το πραγματικό, διεγείρει. Και επομένως κάθε φορά είναι μια ανακεφαλαίωση. Υπάρχουν μικρές αναδρομικές σε κάθε έργο. Μικρές αναδρομικές, αναστοχασμοί, ανακεφαλαιώσεις σε κάθε έργο και σε κάθε στάδιο του έργου. Και τα μεγαλύτερα τοπία που είναι ανακεφαλαιωτικά, ο Γιώργος θα το θυμάται, μπροστά, εμείς μεγαλώσαμε σε μια πόλη έρημη το χειμώνα, με μια παραλιακή ζώνη σιωπηλή. Στο βάθος υπήρχε το Σάμος, το καραβάκι, που σε συνέδε πάντα με την ελπίδα ότι με κάτι, κάπου υπάρχουν κι άλλοι σε αυτή τη μοναχική πόλη, πολύ φουρτουνιασμένη βόρεια, και αυτή η μνήμη συνάντησε την Αίγινα και το βοριά της Αίγινας, όχι τον νότο, το βοριά της
5: είναι
6: Αίγινας.
5: Είναι το νησί το χειμώνα, το οποίο ξεχνάμε πολύ συχνά.
6: Όχι, εγώ αυτή ήταν η εικόνα, ότι μου συνάντησε αυτό που είχα. Δηλαδή έγινε μια καταπληκτική συνάντηση των τοπίων εδώ και των τοπίων της παλαιοχώρας, που είναι αγαπημένος τόπος, δεν είναι μόνο τα αρχιτεκτονήματα, είναι όλη η τοπιακή οργάνωση. Με όλα αυτά προσπαθώ να τα καταφέρω, και στα τοπία αυτά που δουλεύω από το εργαστήρι, τα που αντιγίστηκα, ας πούμε, ή τα ανακεφαλαιωτικά που είναι τα έργα, τα μπλε, με το μπλε βαθύ, με το φεγγάρι, είναι στην πραγματικότητα η προσωπική μου συμβολοποιία. Όταν ήμουν μικρός, κατέβαιναν τσακάλια, λύκοι, τα πλάθη.
5: Στη
6: Σάμο. Για να φάνε, γιατί πίναγαν. Εμείς μέναμε πίσω, ήταν χωράφια και βουνό. Και μπροστά ήταν θάλασσα. Είναι μια σειρά σπιτιών πάρα πολύ μοναχικών. Αυτό το βράδυ μετέβαλε το πιο οικείο πράγμα, που ήταν τα χωράφια, ήταν το παιχνίδι, ήταν η μπάλα, το μετέβαλε το βράδυ σε κάτι άλλο, σε ένα κίνδυνο. Υπήρχε ένα κινδυνόδες περιβάλλον, πολύ εφρόσινο για τα παιδικά μου χρόνια. Φαίνεται ότι αυτά έχουν αναβιώσει σε αυτά τα έργα, τα θαλασσινά με τα φεγγάρια και με τις... Εν πάση περιπτώσει, είναι τα προσωπικά μου σύμβολα. Ο καθένας φτιάχνει τα δικά του σύμβολα. Και ο καθένας στέκεται μπροστά στα έργα με αφθάδια. Και εγώ αυτό σας καλώ. Μην είστε ευσεβείς. Πάρτε αυτό που, αν μπορεί να σας δώσει, πάρτε αυτό που θέλετε, αυτό που χρειάζεστε. Νομίζω ότι αυτή είναι η πιο υγιής σχέση με τη ζωγραφική και την τέχνη. Η ήριδα, όλο το στήσιμο, όλη η αρχιτεκτονική σύλληψη, να ακούτε, έχει ξανασυγκροτηθεί η έκθεση.
5: Είναι μια άλλη έκθεση.
6: Είναι μια άλλη έκθεση τρόπο, και το έκανε η ήριδα. Εγώ δεν ασχολήθηκα καθόλου, με άγχωνε και όλες ήμουν έξω.
4: Ναι. Παιδιά, συγγνώμη, δεν συνηθίζω, ναι, και μάλιστα τον κύριο μιλητή να τον διακόπτω, αλλά επειδή το έζησα, το μεταφέρω σαν βιωματική εμπειρία. Δεν έμπαινε καθόλου μέσα.
6: Ναι.
4: Λέγοντάς μου ότι θέλει ένα ψυχρό βλέμμα, γιατί το ρώτησα. Θέλω, μου λέει, ένα ψυχρό βλέμμα, και αυτό το βλέμμα το ψυχρό τον έβαζε στη διαδικασία να το ξαναδεί και εκείνος, από ό,τι κατάλαβα. Λειτουργήσε... Και δεν έμπαινε καθόλου. Ναι. Ήθελε ακριβώς τη ματιά της ήριδας και τον τρόπο που η ήρις τα έβλεπε στο χώρο.
6: Ας πούμε τα τοπία, ναι, τα ξανασυνέθησε σαν ένα περιβάλλον. Ναι. Δεν είναι τα παστέλα, ας πούμε. Τα χτίσε με περιβάλλον, με τα κενά τους, με τους ρυθμούς τους. Διαταράσσονται οι ρυθμοί, δεν είναι γραμμικοί, ας πούμε, τέτοια. Είναι σύνθεση. Και με αυτόν τον τρόπο ξαναχτίζεται ένα έργο, ξαναχτίζεται με τη φιλοδοξία να ξαναχτιστεί ένα βλέμμα. Και κυρίως να υπάρξουμε κάπως καλά, και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που Κυριακή πρωί έρχεστε σε μια εναλλακτική, ας πούμε, εκδήλωση έξω από την εθιμοτυπία, την κυριακάτικη εθιμοτυπία που όλοι μας έχουμε απολαύσει της Έλληνας.
5: Αυτό προσπάθησα ακριβώς να κάνω και σε ευχαριστώ. Στην Εθνική Βιβλιοθήκη υπήρχε μια διαφορετική παράταξη πραγμάτων. Υπήρχαν ενότητες που τις έβλεπες τη μία μετά την άλλη. Εδώ οι ενότητες αφενός συμπλέκονται, αφετέρου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Οπότε, επειδή θα ήθελα να πούμε δύο λόγια για τις ενότητες αυτές στον κόσμο και ειδικά να εξηγήσω κάποια πράγματα, η έκθεση ξεκίνησε εδώ, όπως συχνά συμβαίνει, με ανάποδες αποφάσεις. Δηλαδή, δεν ξεκίνησε με το τι θα έβαζα εδώ, ξεκίνησε με το τι θα έβαζα πίσω. Είπα λοιπόν ότι πίσω, επειδή όταν στείλεις μια έκθεση σε ένα χώρο πολλές φορές και πολλές διαφορετικές εκθέσεις, το χώρο τον οικειοποιείσαι και καταλαβαίνεις και τι σου ζητάει. Εγώ λοιπόν ήξερα ότι πρέπει την ενότητα με τους Λύκους και τη Σελήνη να την ανακαλύψουμε στρίβοντας πίσω. Δεν μπορούσε να μας παίρνει από τα μούτρα με το που ερχόμασταν. Ήθελα αυτά τα μυστικά τοπία να είναι λίγο κρυμμένα. Όπως επίσης ήθελα λίγο κρυμμένοι να είναι οι παραβάτες που τους έφτιαξα μια χωριστή εσοχή. Οπότε ήταν περίπου δεδομένο για μένα ότι θα ξεκινούσαμε με τους αναγνώστες που είναι εκεί του ζωγράφου. Θα μπορούσα να σα πει δύο λόγια για αυτού. Θα περιφερθούμε σε δύο λεπτά. Δεν ξαναλέω. Καλά, θα κάτσει εδώ που είσαι, αλλά θα ρωτάμε τι είναι. Λοιπόν, και άρα ουσιαστικά πρώτα υπάρχει απόφαση των τοπίων του μύθου. Μετά τα άλλα μεγάλα τοπία του εργαστηρίου απλώθηκαν εκεί. Ήρθαν εδώ. Μετά γύρισα πίσω στο λόγο, δηλαδή ο λόγος είναι όσο επιτοπλίστων εδώ, στην πρώτη αίθουσα της Πινακοθήκης. Ξεκινάμε τους αναγνώστες που είναι οι συνοδοιπόροι του. Στρίβουμε και βλέπουμε τους παραβάτες, για τους οποίους θα μπορούσε να μας πει ο Δημήτρης δύο λόγια σε λίγο. Και υπάρχει μια άλλη ενότητα, αυτή που θα ανασυνέθεσα με τα επιτόπια σπαράγματα αυτά, τα οποία συνομιλούν με τους αναγνώστες με πολλούς τρόπους και υπάρχουν και οι δύο εξαιρετικές ενότητες μέσα στις βιτρίνες με τα σχέδια τα οποία πλήθυναν εν όψη της έκθεσης που θα ερχόταν στην Αίγινα. Και τι θέλω να πω, η μία βιτρίνα εκεί λέγεται «Ο Λόγος» και είναι μικρά σχέδια λογοτεχνών και διανοουμένων κυρίως, τα οποία εικονοποιούνται, δηλαδή τρέπονται σε εικόνες αυτοί που έχουν συντροφεύσει γράφοντας το εικαστικό έργο του Δημήτρη. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια σύγκληση που έχει πολύ ενδιαφέρον. Και η άλλη βιτρίνα εδώ την έχω ονομάσει «Ο Λόγος και ο Τόπος», γιατί είναι σχέδια μόνο της Έγινας. Και εκεί, θα συναντήσετε πολλές αγαπημένες σκιές, οι οποίες αποτελούν με πολλούς τρόπους και το δικό μας λόγο να υπάρξει αυτός ο τόπος, έτσι. Οπότε, θα ήθελα να πούμε δύο λόγια για τους παραβάτες, γιατί είναι κάτι που πρέπει ο Δημήτρης να μας ξεκλειδώσει. Δύο στοιχεία για να καταλάβουν οι φίλοι μας τι είναι αυτές οι μορφές.
6: Άνθρωποι του εγκληματικού χώρου. Είναι άνθρωποι που γεννήθηκαν εντός του εγκλήματος, και ένα επιμελημένο έγκλημα, δεν είναι όλοι στιγμιαίοι, είναι άνθρωποι της μακροχρόνιας, έλογης, οργανωμένης παράβασης. Με πολύ μεγάλο σχέδιο, με φοβερά προβλήματα προσωπικά, κυρίως κακοποιημένοι από τους γονείς τους. Και με διέγειρε αυτό, ότι ποτέ δεν... σαν να είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας που θες να το κρύψεις. Το ανεπίσημο κομμάτι της κοινωνίας, ενώ στην πραγματικότητα η λογοτεχνία θεμελιώθηκε πάνω σε αυτούς. Το έργο αυτό είναι στην πραγματικότητα, όλη η λογοτεχνία, αρχαία, τραγωδία, όλα τα μεγάλα κείμενα έχουν σχέση με τη διαχείριση του κακού.
5: Όχι με το Ρίγκο, οι πάντες, Παπαδιαμάντη.
6: Και όχι μόνο η μαύρη λογοτεχνία, το νουάρ, ας πούμε, μυθιστόρημα. Όλοι στην πραγματικότητα, ο Παπαδιαμάντη, η φόνη, ας πούμε, το συνολιστικό, η νουβέλα. Στην πραγματικότητα έχεις να διαχειριστείς αυτό το οποίο θεωρείς αδιανόητο. Είσαι αυτός που το χειρίζεται, υποτίθεται, και στην πραγματικότητα σε δεσμεύει και προσπαθείς να αναμετρηθείς και με θεολογικούς όρους, με το κακό που υποστασιοποίησαν. Με αυτή την έννοια θεωρώ ότι σχετίζονται με την λογοτεχνία, με την ανάγνωση, με αυτόν τον κόσμο, ας πούμε, τον κόσμο των διανοωμένων και των λογοτεχνών, ως πρωταγωνιστές τους, ως αυτοί που τους ενέπνευσαν, ως αυτοί που υποστασιοποίησαν το μυθιστόρημα. Δεν το έγραψαν το μυθιστόρημα, αλλά το υποστασιοποίησαν. Το έκαναν δυνατό να έρθει στην επιφάνεια από ένα ταλαντούχο λογοτέχνη, από το Χάμετ, αδικημένη περίπτωση. Το Τσάντλερ, αδικημένες περιπτώσεις, παρκάραμε πίσω από έναν όρο. Είναι πολύ μεγάλοι Αμερικάνοι λογοτέχνες, πολύ κοντά στο Γκέρουαγκ, ας πούμε, στην μορφολογικά και αισθητικά. Κάπως έτσι.
5: Οπότε οι αναγνώστες που είναι οικοί του άνθρωποι, με έναν τρόπο αναμετρώνται, κοιτιούνται, συνυπάρχουν, θα μπορούσα να πω, με τους παραβατικούς.
6: Και τους λογοτέχνες.
5: Και τους λογοτέχνες, ακριβώς, που όλο αυτό τελικά είναι ο κόσμος στον οποίο κινούμαστε και κολυμπάμε και δημιουργούμε. Εδώ είναι οι άνθρωποι της Έγινας, μας συντροφεύουν μορφές λογοτεχνών και καλλιτεχνών που έζησαν και δημιουργήσαν στην Έγινα ή που την επισκέπτονταν συχνά. Είναι ο Μόραλης βεβαίως, είναι ο Καπράλος, είναι ο Νικολάου, είναι ο Καλμούχος, είναι ο Καζαντζάκης, είναι η Ζορσαρή, είναι ο Εγκονόπουλος, είναι ο Ηλίτης, ναι, υπάρχουν επάνω γραμμένα τα ονόματά τους, οπότε μπορείτε να τα δείτε όλα αυτά. Μου αρέσει πολύ αυτό που έχει γράψει ο Δημήτρης για το σχέδιο. Το σχέδιο γράφει με συμφιλίωνα με το γραπτό κείμενο, αφού μπορούσα να μην διαβάσω, αλλά να δω τα τυπογραφικά σχήματα και τις διατάξεις του, σαν πειθαρχημένα σμήνη. Σιγά σιγά με το πέρασμα του χρόνου, τα σχέδια, οι σχέσεις, τα μολύβια διαφυρώνουν τις δύο περιοχές. Το λόγο και τον τόπο δηλαδή.
6: Και την εικαστικότητα του ζωγράφου. Παλιούς, δεν σας αφορά γιατί δεν το ζήσατε, αλλά θυμάστε τα βιβλία μας ότι ήταν πάρα πολύ φτωχά. Ήταν μαυρόασπρα, με ελάχιστες εικόνες, κειμενοκεντρικά βιβλία. Θυμάστε το Φασίολο, 26 σελίδες το... το θυμάστε. Λοιπόν, το οποίο ήταν, για να σε βάλει μέσα, είχε 26 σελίδες με μία εικόνα, ο Φασίολος, δηλαδή του Φασόλη. Το οποίο υποτίθεται ότι ήταν ο πιλότος για να καταλάβεις όλη την... συγκρότηση, ας πούμε, της φυτολογίας.
5: Ακριβώς.
6: Μεθοδολογικά, δηλαδή, αν πεις, εφιαλτικό, εφιαλτική επινόηση για ένα παιδί 13 χρονών που είναι στα ντουζένια του, που θέλει να βγει έξω, να παίξει μπάλα, θέλει να ερωτευτεί, θέλει... και ξαφνικά τον βάζεις 26 σε αυτή την έρημο. Αυτός ο καημός, λοιπόν, της φτωχής εικονογράφησης με ενέπνευσε πολύ στα σχέδια.
5: Αρμολογήθηκε ουσιαστικά αυτή η ενότητα, δίνοντας την ενότητα λίγο να περπατήσει μέσα της. Αυτή ήταν η ιδέα. Αυτά, για όποιους δεν ήταν πριν, είναι τα επιτόπια σχέδια που γίνονται με το Λάδο Παστέλ, που λέει και ο Δημήτρης είναι λίγο καμιά φορά περιφρονημένο υλικό, το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρουσα δυνατότητα. Και είναι τα έργα αυτά που έχουν εικόνες οι οποίες αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ που το κάνω αυτό, με φωτογραφίζω για να σκέφτομαι. Δεν δηλώνω φωτογράφος, αν και μου αρέσει πολύ να φωτογραφίζω. Το γεγονός ότι περνάς από το ίδιο σημείο την επόμενη μέρα και είναι αλλιώς.
6: Και την επόμενη ώρα.
5: Και την επόμενη ώρα και είναι αλλιώς. Ακριβώς. Και το επόμενο τέταρτο και είναι αλλιώς. Και η σκιά του είναι αλλιώς. Και η φόρμα του είναι αλλιώς. Και το χορταράκι δίπλα του είναι αλλιώς. Και εσύ είσαι εκεί, και είσαι ο ίδιος και δεν είσαι. Όλο αυτό το πράγμα είναι ένα αποτύπωμα που φτερουγίζει έτσι με έναν πάρα πολύ όμορφο τρόπο. Και είναι εδώ. Με ρώτησε κάποιος χθες, Δημήτρη, τι θα πει Πιτιοκάμπης.
6: Πιτιοκάμπης.
5: Που είναι το έργο που έχω βάλει. Αν καταλαβαίνετε, είναι ο κεντρικός μου άξονας.
6: Αυτός που λύγιζε τα πηδεία και τους έσκιζε. Ήταν ο Σίμης ο Πιτιοκάμπης από τη μυθολογία. Αλλά επειδή είναι αυτό το. Ο κορμός έχει αυτή την πλοκή.
5: Και εγώ το διάλεξα ως κεντρικό έργο για να ουσιαστικά συγκρατήσει τη σύνθεση. Τελειώνει ο λόγος και συμπληρώνει την ενότητα τη μέσα, και εδώ έχουμε όλους αυτούς που είναι οι σύντροφοι και συνομιλητές του ζωγράφου που δεν συνδέονται με την Έγινα και είναι και άνθρωποι διαφορετικών εποχών. Βλέπω την Πινελόπη Δέλτα, βλέπω τον Καραγάτση, βλέπω τον Παπαδιαμάντη, έτσι. Είναι διάφοροι πολύ αγαπημένοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι παρόντες, δεν γίνεται να μην είναι.
6: Μεγάλωσα σε μια αγροτική περιοχή που ακόμα δεν είχε εκμηχανιστεί, δεκαετία του 70 λέω, και υπήρχαν ακόμα οι καραγωγείς. Εδώ στην Έγινα το διατηρείται ακόμα, αλλά με ψυχαγωγικούς όρους και όχι μεταφορικούς.
5: Ναι.
6: Αυτή η εικόνα είναι πολύ ισχυρή, δηλαδή και τα σχήματα του αλόγου και κυρίως οι συμπεριφορές, ότι υπήρχε μια σκληρότητα απέναντί τους. Έκλειναν το βίο τους, δούλευαν όλα τα χρόνια και όταν κουτσένονταν ή γυρνούσαν, μπορούσαν να τα εκτελέσουν ή να τα δώσουν στους Ιταλούς για να τα πάρουν για κονσέρβες. Και αυτοί οι σκληροί, ήταν και προς τους εαυτούς τους σκληροί άνθρωποι αυτοί. Δεν λυπούνταν τον εαυτό τους, δούλευαν πάρα πολύ. Αυτό το ζώο λοιπόν δεν είναι ένα ζώο ζωοφιλίας, αστικό δηλαδή, μέσα από το αστικό βλέμμα. Είναι ένα ζώο που έχτισε την οικονομία, την τοπική οικονομία που εγώ τουλάχιστον έζησα και με ακολουθεί.

0: Αυτό το ζώο λοιπόν δεν είναι ένα ζώο ζωοφιλίας, αστικό δηλαδή με τσαπτοστικό βλέμμα. Είναι ένα ζώο που έχτισε την οικονομία, την τοπική οικονομία που εγώ τουλάχιστον έζησα και με ακολουθεί σε πολλά έργα και σε πολλές φάσεις της ζωής μου.
1: Εγώ θέλω να πω στο σημείο αυτό ότι μπορεί εγώ
2: ακούτε
1: να
2: το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Να έφτιαξα αυτή η ώρα την είναι. Αφήγηση. Όμως τα έργα τα διαλέξαμε με τον Δημήτρη, διάλεξε μόνος του. Οπότε εγώ είχα να στήσω ένα αφήγημα, όπως το ένιωσα, με τα έργα που ο Δημήτρης μόνος του...
3: Που,
1: όχι, γιατί κοιτάξτε, μου είπες τι είσαι μόνη σου, αυτό που διάλεξα εγώ να φέρω. Οπότε ουσιαστικά ήδη, αναγκαστικά στο στήσιμο αυτό, βλέπετε ήδη τη δική μου ερμηνεία. Είναι δεδομένο ότι δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Πολύ ωραία, η έκθεση άρχισε στην Έγινα. 350 έργα στον Ιάρχο. Εδώ φέραμε πάνω από 60, είναι τα σχέδια. Ας διαλέξουμε τι θέλουμε. Δεν έγινε έτσι. Ο Δημήτρης, θέλω να πω, εγώ όμως όφιλα να σεβαστώ το γεγονός ότι εκείνος ξαφνικά έφερε ένα έργο εντελώς χωριστό και μονάκριβο που είναι αυτό. Τι θα το έκανα αυτό το έργο, έπρεπε κάπως να το χειριστώ και να ενώνει πράγματα. Ενώ ότι αυτό ήταν. Του είχα πει ότι έχουμε τις δύο βιτρίνες και θέλω να έχω τα σχέδια μέσα και αυτός φρόντισε με εξαιρετικό αποτέλεσμα να προσθέσει. Δηλαδή το τελευταίο έργο τελείωσε χθες το πρωί, ήρθε ένα μισό τελειωμένο και ήρθε μέσα. Αλλά θέλω να πω...
0: Για λόγους δυσιδαιμονίας, ήταν 13 τα σχέδια και ήθελα να προσθέσω σαν τον Τερζάκη.
1: Τον Τερζάκη, αλλά υπήρχε όμως αυτή. Οπότε θέλω να πω, ναι... Και αυτά τα έργα που επέλεξα να μπουν εδώ και όχι στους αναγνώστες δίπλα, επίσης για μένα ήταν γεφύρωμα αυτής της περιήγησης που κάνουμε, γιατί θεωρώ ότι είναι δύο έργα που μπαίνουν μέσα στον τόπο, εντελώς. Άρα τα χειρίστηκα, όχι σαν αναγνώστες, αλλά σαν πρόσωπα μέσα στον τόπο. Και ύστερα εδώ έχουμε τον τόπο, με έναν τρόπο του μετά. Ο τόπος έτσι όπως ξεδιπλώνεται μέσα στο εργαστήριο. Είναι αυτά τα μεγαλύτερα έργα. Είπαμε τα μικρότερα λαδοπαστέλ. Είναι τα έργα που γίνονται με τη μηχανή και στο δρόμο. Αυτά είναι τα έργα του εργαστηρίου, που άρα είναι έργα τα οποία αποτυπώνουν αυτό περίπου που βλέπει ο ζωγράφος on στο εργαστήριο. Και εκεί μου μίλησε, και είναι και γραμμένα αυτά, πρέπει να διαβάσετε τώρα, μια άλλη στιγμή που θα έρθετε, για μια τριλογία ουσιαστικά, η οποία ξεκινάει από μια προσπάθεια επιμοιράσματος του έργου και έχοντας και απέναντί του ένα συγκεκριμένο κτίριο. Είναι αυτό που βλέπει, άρα αυτό που καλείται να χειριστεί. Τι είναι αυτό το κτίριο, Δημήτρη?
0: Είναι μια μοναχική διπλοκατοικία της δεκαετίας του 50, πάρα πολύ πλούσια οπτικά, γιατί περνάνε τα χρόνια και εσύ αποθέτεις πάνω σου τα σωρεύματά σου. Δεν είναι το κτίριο, είσαι εσύ. Ξαναγεωγραφείσαι και κάθε φορά που πας, λες έχω λιγότερο χρόνο. Αυτό είναι στην πραγματικότητα. Έχω λιγότερο χρόνο. Και πρέπει αυτόν να τον χτίσω, δηλαδή να χτιστώ εντός του, μήπως μπορέσω και πάρω μια αναβολή. Είναι αυτή η οριστική αναβολή που... Όλοι θέλουμε.
1: Αυτό, περίπου έτσι. Αυτό όμως είναι εκεί και το κοιτάς και τώρα θα σου πω κάτι που δεν σου είπα όταν διάβασα αυτά τα σχόλια για αυτό το κτίριο, το οποίο είναι εκεί, θέλεις δεν θέλεις, είναι εκεί στο εργαστήριο. Έχω κι εγώ ένα τέτοιο κτίριο στη ζωή μου λοιπόν, που είναι στην Αθήνα, στο αδιέξοδο που μένουμε, στη Σούτσου, στην πλατεία Μαβίλη, που είναι όλο πολυκατοικίες. Υπάρχει ακόμα στη γωνία το κτίριο το οποίο βλέπω εγώ από τη βεράντα μου. Το κτίριο το οποίο βλέπω στο αριστερό μου χέρι όπως τρίβω στα διέξοδο για να παρκάρω στην πιλωτή μου. Είναι μία τριπλοκατοικία παλαιά με ένα πανοσύκομο που παραμένει όμως γοητευτικό και ένα κήπο που έχει μείνει άθικτος στη μέση του κέντρου της Αθήνας. Είναι ένα κτίριο το οποίο με υποδέχθηκε το 1994 όταν μπήκαμε στο δικό μας διαμέρισμα. Έμαθα ότι οι 2-3 πολυκατοικίες γύρω-γύρω ανήκουν ουσιαστικά σε ξαδέλφια, σε αυτά, γιατί είχαν όλα αυτά τα οικόπεδα.
0: Τα αδερφομύρια.
1: Ακριβώς οι κάτοχοι αυτού του κτηρίου. Παραμένουν

0: 2,2 υπέργυρες αδελφές, ήταν νοικοκυριά τους, τους
1: Oh.
0: δύο ορόφους. Κάποια νέα παιδιά στο ισόγειο που είναι της Τρίτης, που μένουν στο εξωτερικό, που έρχονται και με ένα βανάκι. Και εμείς κοιτάμε σε αυτόν τον κήπο. Έχουν περάσει 32 χρόνια. Το σπίτι έχουν φύγει δύο σκυλάκια που τα ζήσαμε και δεν υπάρχουν πια. Εμείς είμαστε εκεί. Τα παιδιά μου, όταν μικρά, τα καλούσαν καμιά φορά να μπουν σε αυτόν τον κήπο και θέλαν πολύ να παίξουν εκεί, όταν ήταν τα παιδάκια του νοικοκυριού του σπιτιού. Φύγαν τα παιδιά μου, εμείς μεγαλώσαμε, το σπίτι είναι εκεί και το ξαναέβλεπα με τρομερή ένταση και έγραψα πράγματα με αφορμή αυτό μέσα στον εγκλισμό. Γιατί το σπίτι ζωντάνεψε. Είχαμε δίπλα και ένα οικόπεδο το οποίο χρησιμοποιούσαν η Ευρωκλινική και το Θεραπευτικό Κέντρο μισθώνοντάς το. Ένα οικόπεδο που ανήκει σε κάποιο ίδρυμα, το οποίο όμως ήταν χώμα. Μέσα στον κορονοϊό βγαίναμε εκεί και κάναμε βόλτες. Ήταν ένας κήπος. Αυτό μετά όμως τσιμεντοποιήθηκε. Έχει παραμείνει ευτυχώς πάρκινγκ, δηλαδή δεν έχει κλείσει τη θέα προς την Ινστιτούτο Παστέρ, που είναι και αυτό ένας κήπος, αλλά είναι τσιμέντο με μπάρες και τα λοιπά. Δηλαδή φύγαν τα σαλιγκαράκια, οι πασχαλίτσες, τα πουλιά, από όλα αυτά. Αυτό είναι τέλος πάντων η δική μου μυθολογία κάθε μέρα.
1: Να
0: Και
1: μένουμε έτσι.
0: όταν είδα τα έργα αυτά με αφορμή αυτό το σπίτι που μένει πάντα εκεί, χαμογέλασα γιατί έχω και εγώ το δικό μου τέτοιο
1: Το
0: σπίτι για
1: δικό
0: το
1: σας
0: οποίο έχω φανταστεί
1: βίωμα.
0: πάρα πολλά πράγματα. Ακριβώς. Και έτσι λοιπόν αυτή η περιήγηση στο λόγο και στον τόπο κλείνει με αυτούς τους άλλους τόπους, τους υπέροχους. Αυτά τα έργα είδα να με παίρνουν από τα μούτρα πραγματικά, δηλαδή μου κόψαν την ανάσα και μετά έπρεπε να περάσει λίγη ώρα για να ασχοληθώ με τις σημειώσεις του Δημήτρη από τον Ημιτό κτλ. Εδώ ουσιαστικά σε περιμένω τα ανακαλύψεις, κλείνουν τον τόπο με έναν τρόπο εντυπωσιακό, μυστηριώδη, ερευώδη και ταυτόχρονα είναι η αφετηρία γιατί σίγουρα είναι από μινάρια και ενσωματώσεις περιπλανήσεων μιας παιδικής ηλικίας, αυτά που ήδη ακούσατε να λέει ο Δημήτρης, οι λύκοι που κατέβαιναν κτλ. Και είναι όλα εμείς αυτό και είναι όλα ο Δημήτρης με έναν τρόπο που όπως πολύ σωστά είπε στην αρχή, το ρώτησα πιο πολύ για να λάβω την απάντηση φυσικά γιατί το ξέρω, δεν είναι μια αναδρομική έκθεση, είναι μια έκθεση ενός προσωπικού αφηγήματος που είναι τα θέλω, τα βλέπω, τα αισθάνομαι, τα επιχειρώ ενός ζωγράφου και διανοούμενου που μας έχει κάνει μεγάλη χαρά που τον έχουμε εδώ. Εδώ θα βάλω μια τελεία.
1: Ωραία.
0: Να
1: Ευχαριστούμε
0: σας
1: πάρα
0: ευχαριστούμε
1: πολύ.
0: πάρα πολύ. Και
1: Να
0: όποιος
1: σταθιάσω.
0: θέλει να
1: Ναι,
0: μιλήσει.
1: βέβαια.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσει από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
3: Επικαιροποιήθηκαν τα κριτήρια για τις μειώσεις και απαλλαγές από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινα στη συνεδρίασή του στις 26 Αυγούστου 2026 ενέκρινε ομόφωνα επί 13 ψηφισάντων μελών την απόφαση 67 του 2026 με την οποία επανακαθορίζονται οι ειδικές κοινωνικές κατηγορίες και τα εισοδηματικά και λοιπά κριτήρια για την ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο του Δήμου. Η προηγούμενη απόφαση που είχε ληφθεί το 2019 προέβλεπε μειώσεις στα δημοτικά τέλη για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως άτομα με αναπηρία, άπορους, πολυτέκνους, τρίτεκνους και μονογονεϊκές οικογένειες. Σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας, κρίθηκε αναγκαία επικαιροποίησή της καθώς είχε παρέλθει διάστημα αρκετών ετών και κρίθηκε ότι τα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα απαιτούν προσαρμογή των κριτηρίων. Πλήρης απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη, με βάση την απόφαση πλήρη απαλλαγή σε ποσοστό 100% για την κύρια κατοικία τους μπορούν να δικαιούνται οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος ή μακροχρόνια άνεργοι με διάρκεια ανεργίας άνω των 12 μηνών και οικογενειακό εισόδημα έως 9.000 ευρώ, τα άτομα με αναπηρία ποσοστού 80% και άνω, ανεξαρτήτως εισοδήματος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν εργάζονται. Μείωση 50%. Μείωση κατά 50% των δημοτικών τελών προβλέπεται για άτομα με αναπηρία 67% έως 79% με οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Μονογονεϊκές οικογένειες με εισόδημα έως 22.000 ευρώ με προσάυξηση 3.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του ενός. Τρίτεκνες οικογένειες με εισόδημα έως 35.000 ευρώ, πολύτεκνες οικογένειες με εισόδημα έως 38.000 ευρώ με προσάυξηση 3.000 ευρώ για συνταξιούχους που λαμβάνουν εκάσει έχουν ετήσιο εισόδημα έως 12.000 ευρώ. Τι θεωρείται εισόδημα? Ως εισόδημα λαμβάνεται υπόψη το συνολικό οικογενειακό εισόδημα όπως αυτό προκύπτει από το τελευταίο καθαριστικό σημείωμα της ΑΔΕ. Δεν συνυπολογίζονται σύμφωνα με την απόφαση αφορολόγητα κοινωνικά επιδόματα όπως επιδόματα αναπηρίας και παιδιού, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, επίδομα ανεργίας και επίδομα στέγασης. Η απαλλαγή ή η μείωση αφορά αποκλειστικά την κύρια κατοικία, είτε αυτή είναι ιδιόκτητη είτε μισθωμένη. Προβλέπεται επίσης δυνατότητα χρήσης του Ε9 συγγενικού προσώπου πρώτου βαθμού όταν η κατοικία αποτελεί κοινή κατοικία με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης περί κοινής διαμονής. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις? Για την ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο απαιτείται να μην υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο εκτός εάν αυτές έχουν ρυθμιστεί. Παράλληλα, δικαιούχοι υποχρεούνται σε αιτήσια επικαιροποίηση των δικαιολογητικών ή στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ότι δεν έχει μεταβληθεί κάποιο από τα στοιχεία που είχαν υποβληθεί. Η υπηρεσία του Δήμου διατηρεί επίσης το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται η αίτηση του ενδιαφερόμενου, αντίγραφο ταυτότητας ή άδειας διαμονής, το τελευταίο καθαριστικό, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, Ε9 ή μισθωτήριο της κύριας κατοικίας και το τελευταίο απόκομα λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος. Ανάλογα με την περίπτωση απαιτούνται ακόμη απόφαση ΚΕΠΑ, βεβαίως ανεργίας, απόφαση ΟΠΕΚΑ ή υπεύθυνη δήλωση περί κοινής διαμονής, όπως είπαμε προηγουμένως. Στην αρχική εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας αναφερόταν ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων η 31η Μαρτίου κάθε έτους μαζί με την υποχρέωση αιτήσιας επικαιροποίησης των δικαιολογητικών. Η συγκεκριμένη προθεσμία δεν επαναλαμβάνεται στο διατακτικό της τελικής απόφασης που περιλαμβάνεται στο έγγραφο. Ο Δήμος προβλέπει ότι η απώλεια εσόδων από την εφαρμογή των μειώσεων και απαλλαγών θα καλυφθεί από την αύξηση των εσόδων που προκύπτει από τις διορθώσεις των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων, καθώς και από τον εξορθολογισμό των δαπανών καθαριότητας και φωτισμού. Με την απόφαση 67 του 2026, ο Δήμος Έγινας επικαιροποιεί έτσι το πλαίσιο του κοινωνικού τιμολογίου, καθορίζοντας συγκεκριμένες εισοδηματικές και κοινωνικές προϋποθέσεις για την ελάβωση νοικοκυριών και πολιτών που ανήκουν στις προβλεπόμενες κατηγορίες.
2: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Αξιότιμοι κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, αξιότιμοι εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκδήλωση εκ μέρους του Εξοραϊστικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίων Σωμάτων και Κοντού και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Ο σημερινός μας καλεσμένος και ομιλητής πατέρας Λίβιος θα μας παρουσιάσει το βιβλίο του με τίτλο «Γιατί φοβόμαστε τη χαρά και νιώθουμε ένοχοι μπροστά στην ευτυχία», αναλύοντας ανησυχίες και προβληματισμούς που σίγουρα έχουν απασχολήσει όλους μας. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας παρουσιάσω ένα σύντομο βιογραφικό του για να τον γνωρίσουμε. Ο πρωτοπρεσβύτερος Χαραλάμπος Παπαδόπουλος, ευρύτερα γνωστός ως πατέρας Λίβιος, γεννήθηκε το 1975 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η πορεία του συνδέει την εκκλησιαστική διακονία με τη θεολογική αναζήτηση, τη συγγραφή και έναν ιδιαίτερο άμεσο διάλογο με τις αγωνίες του σύγχρονου ανθρώπου. Στη βιογραφική του διαδρομή αναφέρεται φοίτηση στην Ιερατική Σχολή Τίνου, στην Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης και στη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών παρακολούθησε εκπαιδευτικό πρόγραμμα Certificating Coaching AC Accredited και έλαβε επιστοποίηση Life Coach. Στο συγγραφικό και ομιλητικό του έργο συναντώνται η Ορθόδοξη Χριστιανική Πνευματικότητα, η Πνευματική Αυτογνωσία και Θεραπεία, καθώς και προβληματισμοί γύρω από τη σύγχρονη ψυχοθεραπευτική προσέγγιση και την προσωπική ανάπτυξη. Σήμερα ζει στην Νότια Κρήτη, στον πύργο Μονοφατσίου και διακονεί ως εφημέριος στην Ενορία Αγίας Ειρήνης Πύργου, η οποία ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Γορτινής και Αρκαδίας. Είναι έγγαμος και πατέρας τριών παιδιών. Ο πάτερ Λίβιος είχε αναπτύξει σημαντική συγγραφική παρουσία. Βιογραφικές πηγές των τελευταίων ετών αναφέρουν 12 αυτοτελή βιβλία, ενώ βιβλιογραφικοί κατάλογοι εμφανίζουν και νεότερους τίτλους. Έργα και ομιλίες του έχουν μεταφραστεί μεταξύ άλλων στα ρωσικά, ρουμανικά, βουλγαρικά και γεωργιανά. Βιβλία του έχουν κυκλοφορήσει από εκδοτικούς οίκους, όπως οι εκδόσεις Αρμός και οι εκδόσεις Ψυχογιός. Ανάμεσα στους γνωστότερους τίτλους του συγκαταλέγονται «Ο Κινέζος, ο Θεός και η Μοναξιά», «Όλα είναι δρόμος», «Κάθε τίτλος μια αρχή», «Η ενοχή της χαράς», «Ένας Θεός που έπαιζε κρυφτό», «Ζωή δίχως συνταγές», «Εμπιστοσύνη, ελευθερία από την ανάγκη να ελέγχεις τα πάντα», «Θαύματα φτιαγμένα από τραύματα» και ο νεότερος τίτλος «Γιατί φοβόμαστε τη χαρά και νιώθουμε ένοχοι μπροστά στην ευτυχία». Έχει επίσης συμμετάσχει με κείμενά του σε συλλογικούς τόμους. Το συγγραφικό του έργο είναι πλούσιο και ιδιαίτερα αγαπητό στο αναγνωστικό κοινό. Στα βιβλία και στις ομιλίες του επιχειρεί να συναντήσει τις πραγματικές αγωνίες του ανθρώπου. Τον φόβο, την ενοχή, τη μοναξιά, το τραύμα, την ανάγκη για αποδοχή, τη χαρά, την ελπίδα και την εμπιστοσύνη. Ο λόγος του αντλεί από την ορθόδοξη πνευματική παράδοση, ενώ ταυτόχρονα συνομιλεί με τη σύγχρονη εμπειρία της ψυχολογίας και της αυτογνωσίας. Ιδιαίτερο μέρος της δημόσιας παρουσίας του αποτέλεσε και η αξιοποίηση του διαδικτύου και του blogging. Μέσα από κείμενα, άρθρα και ομιλίες, καλλιέργησε ένα λόγο προσιτό, προσωπικό και βιωματικό, με επίκεντρο τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, τον εαυτό του και τον άλλο, καθώς και θέματα φόβου, ενοχής, τραύματος, χαράς, εμπιστοσύνης και εσωτερικής μεταμόρφωσης. Πέρα όμως από τίτλους, σπουδές και βιβλία, εκείνο που χαρακτηρίζει τη δημόσια παρουσία του είναι η προσπάθεια να μιλήσει για τον Θεό όχι ως μία αφηγημένη ιδέα, αλλά μέσα από τις πληγές, τις αναζητήσεις, τις πτώσεις και τις ελπίδες του καθημερινού ανθρώπου. Με αυτές τις λίγες σκέψεις, τον καλωσορίζουμε με αγάπη και χαρά και του παραχωρούμε το λόγο.
4: Δοξάζω τον Θεό που μου δίνει τη δυνατότητα και μου χαρίζει αυτό το δώρο σήμερα να βρίσκομαι στο όμορφο και ευλογημένο νησί σας, στο μέρος σας, στον τόπο σας. Είναι η τρίτη ή τέταρτη φορά που έρχομαι. Έχω έρθει άλλες φορές ως προσκυνητής. Έχω έρθει ακόμη μία φορά, νομίζω, προσκεκλημένος Ιεράς Μητροπόλεως για να μιλήσω τότε στη σχολή γονέων, αν δεν κάνω λάθος, Μητροπόλεως. Και σήμερα ξανά μου δίνεται αυτή η δυνατότητα και ευχαριστώ τον Θεό πραγματικά, ο οποίος με αξιώνει να βρίσκομαι εδώ πέρα. Βέβαια πρέπει να ευχαριστήσω και τον σεβασμιό του Μητροπολίτη σας, ο οποίος με πολύ χαρά έτσι άκουσε και δέχτηκε την ιδέα, την πρόταση να βρίσκομαι ανάμεσά σας και έδωσε την ευλογία και την ευχή του ώστε να είμαι εδώ σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους πατέρες οι οποίοι είναι σήμερα εδώ πέρα και όλους εσάς, ο καθένας που άφησε τη δουλειά του, το χρόνο του και ήρθε σήμερα εδώ για να μοιραστούμε έτσι κάποιες σκέψεις και κάποιους προβληματισμούς. Τώρα καλά έκανε, κακά θα το δείξει η εκταφή αργότερα, αλλά πιστεύω με τη χάρη του Θεού καλά να ήταν τα πάντα πράγματα και έτσι να συμπροβληματιστούμε γόνιμα, όμορφα και ευλογημένα. Σαφέστατα πρέπει να ευχαριστήσω και τους ανθρώπους οι οποίοι πάσχησαν για να πραγματοθεί αυτή εδώ η συνάντηση. Πρέπει πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τη Βαρβάρα την Καρπουζά. Πού είσαι Βαρβάρα, εδώ είσαι. Η οποία είχε έτσι την ιδέα και το πάθος, το μεράκι να σώνει και καλά να με φέρει εδώ σε μια ομιλία. Και έτσι προσπάθησε, έψαξε, βλέπουμε κανείς αν θέλει ένας άνθρωπος και ονειρεύεται κάτι και το θέλει πολύ, ακόμη και ένα άτομο, ο Θεός το ευλογεί, το χαριτών και αυτό φέρνει αποτέλεσμα. Και έτσι βρήκε την καλή διάθεση του συλλόγου μας, να το πω και σωστά μην τον κάνω λάθος, πολιτιστικός, εξωραϊστικός σύλλογος λοιπόν Αγίων Ασωμάτων και Κοντού, καλά το είπα, έτσι, ο οποίος άκουσε το αίτημα αυτό της Βαρβάρας και το αγκάλιασε και λέει ναι θα το πραγματοποιήσουμε. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ το σύλλογο όλο που είναι και εδώ τα μέλη του, ο πρόεδρος απουσιάζει δηλαδή, γιατί έχει κάποια δουλειά, αλλά όλα τα άλλα μέλη είναι εδώ και απόψε έτσι θα κουβεντιάσουμε, θα αφήσουμε και στο τέλος λίγη μερικά λεπτά για να γίνουν κάποιες ερωτήσεις που μπορεί να έχετε, κάποιες απορίες, κάποιες τοποθετήσεις. Το θέμα το οποίο αναγγείλαμε έχει σχέση άμεση με το τελευταίο βιβλίο μου. Έτσι, το τελευταίο βέβαια μέχρι τον Νοέμβριο, γιατί τον Νοέμβριο θα βγαίνει καινούριο, αλλά τέλος πάντων είναι το τελευταίο βιβλίο αυτής της χρονιάς και ένα θέμα το οποίο το είχα διαπραγματευτεί και παλαιότερα, δηλαδή είναι μερικά θέματα, ξέρετε, ένας συγγραφέας, ένας ομιλητής, έχει κάποια θέματα στα οποία εμένει. Θα δείτε πάντοτε ότι όλοι οι συγγραφείς έχουν μία αιμονή με μερικά θέματα. Εμένα η αιμονή αυτή, η συγγραφική, ας πούμε, αυτή είναι το τραύμα, τα πάθη. Πώς μεταμορφώνεται το τραύμα, τι σημαίνει χαρά, τι σημαίνει ευτυχία στη ζωή. Είναι θέματα που ξανά και ξανά προσθέτω και ξανά ανασκευάζω και προσπαθώ να δω από άλλες οπτικές γωνίες, από άλλες πλευρές, μεριές, να το κατανοήσω καλύτερα. Η προσευχή, τι σημαίνει να προσεύχεσαι, αλλά η προσευχή όχι αυτή η δυνατή, η προσευχή πάντα η καταξιωμένη, αυτή που τέλος πάντων πάντοτε βρίσκει και συναντά το θαύμα, αλλά η προσευχή του σύγχρονου ανθρώπου που είναι πολύ ραγισμένη, η πίστη η οποία είναι πολύ αβέβαιη του σύγχρονου ανθρώπου, είναι μια προσευχή η οποία είναι περισσότερο κραυγή του ανθρώπου με πολύ πόνο μέσα του και όλα αυτά τα θέματα στα οποία εγώ αναλύσκομαι έτσι. Οπότε το τελευταίο βιβλίο ήταν η συνέχεια του πρώτου, αν θυμάστε είχα βγάλει στον αρμό ένα βιβλίο που λεγόταν «Η ενοχή της χαράς». «Η ενοχή της χαράς». Τώρα αυτό είναι το δεύτερο βιβλίο που έβγαλα πάνω στη χαρά, το οποίο έχω προσθέσει σκέψεις και προβληματισμούς για ποιο λόγο ο άνθρωπος φοβάται τη χαρά, γιατί δηλαδή πολλές φορές φοβόμαστε να χαρούμε, τι είναι αυτό που μας φοβίζει και ούτω καθεξής. Η σημερινή ομιλία μας δώσαμε ένα τίτλο, στη σημερινή ομιλία μας και είπαμε φόβος, χαρά, ελπίδα και στο τέλος η τόλμη να ζεις τη ζωή χωρίς βεβαιότητες. Οπότε εμείς θα ασχοληθούμε απόψε με αυτά, δηλαδή πρώτα θα δούμε τι είναι ο φόβος, τι είναι η χαρά, τι είναι η ελπίδα και στο τέλος θα δούμε πώς μπορούν όλα αυτά να γίνουν μια σύνθεση και πώς μπορούμε όλα αυτά ζώντας και μεταμορφώνοντάς τα να τα δούμε ως μια πίστη και δύναμη στο Θεό που μεταμορφώνει εμάς τους ίδιους απέναντι στη ζωή που δεν έχει βεβαιότητες. Έτσι. Εγώ έχω συνθέσει εδώ πέρα μερικές σκέψεις, θα τις διαβάσουμε μαζί και θα τις κουβεντιάσουμε, θα τις αναλύσουμε. Το πρώτο που θέλω να ξεκινήσουμε εισαγωγικά, κάνοντας την εισαγωγή μας, πριν πούμε για το φόβο ειδικότερα, να πούμε το εξής, ότι ο άνθρωπος είναι ένα όν το οποίο έχει συνείδηση του φόβου του, δηλαδή αναμετριέται καθημερινά με το φόβο του. Ο φόβος είναι ένα συνέστημα, δηλαδή είναι ένα βαθύ συνέστημα στον άνθρωπο που βλέπετε ούτε ο Χριστός το αρνήθηκε. Ο Χριστός το βίωσε, τον φόβο. Τον βλέπουμε να φοβάται στον κήπο της Γεστημανής, έτσι, δηλαδή να φοβάται επί του Σταυρού, στον κήπο της Γεστημανής μέσα να γίνεται κάθιδρος, μας λέει ο Ιωάννης εκεί ότι ο υδρότας του έγινε ως συνθρόβιο αίματος, να περνάει από αγωνία, να θέλει να μοιραστεί το φόβο του, πήγε τρεις φορές και ξύπνησε τους μαθητές του, τους λέει μείνετε με θυμόν, μείνετε μαζί μου, περίλυπος εστί η ψυχή μου, έχω λύπη, είναι περίλυπη η ψυχή μου, δηλαδή δεν αρνήθηκε το συναίσθημα ο Χριστός του ανθρώπου. Δεν το εξόρισε, δεν το απέφυγε, δεν το θεώρησε αμαρτία. Γιατί το υπογραμμίζουμε αυτό? Γιατί πολλές φορές στην σημερινή εποχή μέσα στους θρησκευτικούς κύκλους ενοχοποιείται πολλές φορές το συναίσθημα του ανθρώπου. Δηλαδή Πολλές φορές θα πούμε, ξέρεις κάτι, θα μας πούνε ότι έχουμε μία ασθένεια ή θα μάθουμε ένα περιστατικό δύσφορο, δύσκολο ας πούμε. Και θα πούμε ότι φοβήθηκα ή φοβάμαι. Και αμέσως ακούσουμε την απάντηση από την απέναντι πλευρά και πού είναι η πίστη σου. Ε? Αυτό θα μας πούνε. Πού είναι η πίστη σου, γιατί χάνεις την πίστη σου. Θα δούμε όμως ότι στην ορθόδοξη παράδοση η πίστη, μάλλον ο φόβος ή η αφιβολία δεν είναι άρνηση πίστεως. Αυτός που φοβάται δεν σημαίνει ότι δεν πιστεύει στο Θεό. Ο Χριστός και φοβάται και παραδίδεται στο θέλημα του Θεού. Και δηλώνει τα δάκρυά του και δοξάζει το Θεό και εμπιστεύεται και αφήνεται. Οι Άγιοι της Εκκλησίας έκλαψαν για φίλους που πέθαναν, ας πούμε. Αν θυμηθούμε τον Άγιο Γρηγόριο, τον Θεολόγο, τι δάκρυα, τι πόνο καταγράφει στα ποίηματά του και στις εξομολογήσεις του για το θάνατο του Μέγα Βασιλείου, του επιστήθιου φίλου του, ας πούμε, που τον αγαπούσε πολύ. Ο ίδιος ο Χριστός δακρύζει ενώπιον του φίλου του, του θανάτου του φίλου του, του Λαζάρου. Και εμείς έχουμε μία ενοχοποίηση, ας πούμε, απέναντι στο συνέστημα, δηλαδή να μην κλάψουμε, να μην διερωτηθούμε, να μην πούμε γιατί. Αυτά νομίζω ότι σε κάποιον ο οποίος διαβάζει τη βίβλο, την Αγία Γραφή και τους πατέρες Εκκλησίας είναι λυμένα. Διότι ο ίδιος ο Χριστός έχει εξαγιάσει το γιατί επάνω στο Σταυρό, λέγοντας ο ίδιος «Ηλί, λαμάσα βαχθανή, Θεέ μου, ηνατί με εγκατέλειπες, γιατί». Οπότε πώς εμείς δικάζουμε, καταδικάζουμε, αφορίζουμε, περιθωριοποιούμε, ενοχοποιούμε τη ζωή των ανθρώπων όταν τους λέμε «Μα γιατί, ας πούμε, φοβάσαι, μα πού είναι η πίστη σου, μα γιατί ρωτάς το Θεό, μα γιατί αφιβάλλεις». Έτσι. Οπότε θα λέγαμε λοιπόν ότι δεν φοβόμαστε οι άνθρωποι, δεν φοβόμαστε μόνο επειδή θα μας συμβεί κάτι κακό στη ζωή μας. Σκεφτόμαστε, έχουμε λογισμούς, κάνουμε σενάρια, ας πούμε, τα πιο πολλά σενάρια που κάνουμε είναι καταστροφικά. Δηλαδή υπάρχει καμία μάνα, ας πούμε, η οποία να βγει η κόρη της μία βόλτα, ο γιος της μία βόλτα, ας πούμε, ο άντρας, δεν ξέρω τι, και να κοιμηθεί το βράδυ και να σκεφτεί, παραδείγματος χάρη, τι ωραία που θα περνάει η κόρη μου τώρα εκεί που είναι. Τη φαντάζεται να γελάει, τη φαντάζεται, ας πούμε, στις φίλες να χαίρεται. Δεν νομίζω, φαντάζεται ότι τώρα θα με πάρουν τηλέφωνο που είναι σκοτώθηκε, τώρα θα με πάρουν τηλέφωνο που είναι τσακίστηκε, τώρα θα με πάρουν τηλέφωνο που την πιάσανε μεθυσμένη, τώρα θα έρθει σπίτι και θα είναι μέσα στο μεθύσι, δηλαδή όλα τα καταστροφικά. Υπάρχει καμία μάνα που να πέφτει στο κρεβάτι, και πατέρα, ας πούμε, έτσι. Ο οποίος να πέφτει και να λέει, τι ωραία περνάει το παιδί μου τώρα, θα περνάει υπέροχα. Κανείς δεν κάνει αυτό το λογισμό. Γιατί? Γιατί δεν τον κάνει αυτόν τον λογισμό? Γιατί ο άνθρωπος, ας πούμε, έχει ένα αρχαϊκό στοιχείο μέσα του, ένα πρωτόγονο στοιχείο μέσα του, που έχει να κάνει με το φόβο, δηλαδή την προστασία, αυτό είναι του εγωισμού, είναι του ναρκισισμού. Η προστασία στο ενδεχόμενο που δεν μπορώ να ελέγξω. Δηλαδή, έχει μέσα του ένα πρωτογονικό εγκέφαλο, ας πούμε, ο οποίος του υπενθυμίζει συνέχεια ότι πρέπει να είναι σε επιφυλακή για να αντέξει, να προβλέψει, να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο εκείνου που δεν μπορεί να ελέγξει. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος δεν φοβάται απλά, αλλά φοβάται επειδή δεν μπορεί να ελέγξει απόλυτα αυτό που μπορεί να συμβεί. Αυτός είναι ο φόβος του ανθρώπου. Δηλαδή τον τρομάζει η μεταβλητότητα της ζωής. Τον τρομάζει ότι δεν μπορεί να ελέγξει τα πάντα. Γι' αυτό και η ζωή μας όλη φεύγει στο άγχος. Ποιο είναι το άγχος το μεγαλύτερο? Ποια είναι η νεύρωση μεγαλύτερη? Ποια είναι η δυσκολία η μεγαλύτερη της φιλαυτίας? Ότι θέλουμε να ελέγχουμε τα πάντα στη ζωή μας. Ότι θέλουμε όλα να είναι σε κουτάκια, τακτοποιημένα, απαντημένα, αριθμισμένα, να μην μας ξεφεύγει τίποτα, να τα ξέρουμε όλα, να τα γνωρίζουμε όλα, να έχουμε απαντήσεις για όλα. Όλη η ζωή, αν το σκεφτείτε, σε αυτό το πράγμα φεύγει. Είτε είναι η σχέση με τον άντρα μου, είτε είναι η σχέση με τα παιδιά μου, είτε είναι η σχέση με τον εαυτό μου. Ο έλεγχος των πάντων, ο άνθρωπος τι δυσκολεύεται να κάνει? Και αυτό τον δυσκολεύει και να πιστέψει στο Θεό, τι? Δεν μπορεί να αφαιθεί, δεν μπορεί να εμπιστευθεί. Δεν εμπιστεύεται εύκολα. Αυτό είναι η πίστη όμως. Η πίστη είναι το άφημα στο σχέδιο του Θεού. Το άφημα όχι στην κατανόηση του μυαλού μου, το άφημα στη σχέση με τον Θεό. Δηλαδή, δεν θέλω, η πίστη δεν σημαίνει ότι καταλαβαίνω, σημαίνει αφήνουμε και εμπιστεύουμε. Όχι ότι καταλαβαίνω. Εμείς όμως κάνουμε το αντίθετο. Θέλουμε ή δυνατόν, ας πούμε, να ελέγξουμε τα πάντα, έτσι, δηλαδή να είναι καλά τα παιδιά μας, να έχουν την υγεία τους, να προκόψουν, να πάνε όλα σωστά, ποιο θα παντρευτούν, πού θα παντρευτούν, πού θα μείνουν. Τα πάντα αν μπορούμε να τα ελέγξουμε. Το ίδιο κάνουμε και στις σχέσεις μας. Παιδεύουμε και παιδευόμαστε, ελέγχουμε και μας ελέγχουν. Είμαστε κτητικοί, ας πούμε, ζήλια που λέμε και το καθεξής.
2: Αλλά το ραδιόφωνο του
4: έχει μια προέκταση και μπαίνει και μέσα στη σχέση μας με τον Θεό. Δηλαδή θέλουμε ο Θεός να επικυρώσει τα δικά μας φαντασιακά σχέδια. Να κάνει αυτό που εμείς πιστεύουμε ότι είναι καλό για μας. Και αν δεν το κάνει ο Θεός αυτό που εμείς θέλουμε και πιστεύουμε ότι είναι το σωστό, οργιζόμαστε με τον Θεό, τα βάζουμε με τον Θεό, φεύγουμε από την εκκλησία, επιτεθόμαστε στον πνευματικό μας, αρνούμαστε το Θεό και το καθεξής. Γιατί? Διότι δεν επιβράβευσε, δεν επιβεβαίωσε, δεν ενσάρκωσε τα δικά μας σχέδια. Άρα λοιπόν, ο άνθρωπος δυσκολεύεται όχι μόνο με τον πόνο, δυσκολίες που υπάρχουν, δοκιμασίες, πόνος και καθεξής, αλλά με το γεγονός ότι η ζωή δεν απαντάει πάντα στα σχέδιά του. Δηλαδή ότι η ζωή δεν έρχεται πάντα έτσι που τη θέλω. Αυτό είναι που με ταράζει. Αυτό είναι που δεν μπορώ να δεχτώ. Ότι η ζωή έχει μέσα της την ανατροπή. Και δεν μπορώ να κάνω κάτι για να την ελέγξω. Δεν μπορώ να την ορίσω. Αυτό με τρομάζει, με διαλύει. Γι' αυτό βλέπετε και πάντοτε σε μια σχέση ερωτική, παραδείγματος χάρη, το πρώτο πράγμα που λέμε στον άλλον μόλις τον συναντήσουμε, από τα πρώτα πράγματα που του λέμε στη συνάντηση είναι «για πάντα μαζί». Το πρώτο πράγμα, ακόμα δεν έχετε γνωριστεί καλά-καλά. Και λέει «θα είμαστε για πάντα μαζί, θα με αγαπάς για πάντα». Ο άλλος το έχει να χάσει, σου λέει «για πάντα». Και βέβαια αυτό ξέρετε πολλές φορές ότι είναι ένα ψέμα και δεν κρατάει καθόλου και το καθεξής. Αλλά είναι η ανάγκη μου να ελέγξω, η ανάγκη μου να επιβεβαιώσω ότι αυτό το ωραίο που τώρα ζω δεν θα χαλάσει. Εδώ κρύβεται και ένας από τις πολλές αιτίες, μία από τις πολλές αιτίες του φόβου της χαράς που λέμε «σε καλό να μου βγει». Μου γελάω τώρα. Και εμείς λέμε στην Κρήτη «μπακαλού μου θα κρατήσει». Λέμε στην Κρήτη, ας πούμε, λέει, και θα κρατήσει αυτό, ποιος ξέρει, θα μου βγει σε ξινό, θα μου βγει αυτό, δεν ξέρω τι. Ο φόβος μου να χαρώ, διότι δεν ξέρω εάν αυτό θα κρατήσει. Ο φόβος μου να αφαιθώ σε μία σχέση και αν με προδώσει. Ο φόβος μου να μπω στη σχέση με τον Θεό και αν τελικά δεν υπάρχει, θέλω να ξέρω ότι υπάρχει, μην χάσετε και τζάμπα τα χρόνια μου. Και νηστεύω και τζάμπα και προσεύχομαι και τζάμπα και εγκρατεύομαι και τζάμπα και τελικά δεν υπάρχει κανείς Θεός, τα κάνω όλα τζάμπα. Να είμαι σίγουρος ότι αυτό θα έχει αποτέλεσμα. Ή να είμαι σίγουρος ότι αυτά που κάνω θα μου δώσουν τον παράδεισο. Και αν δεν μου το δώσουν και θα κάνω τζάμπα όλα αυτά. Ο Χριστός όμως σου λέει, δέχεσαι να χάσεις τον παράδεισο αρκεί να είσαι μαζί μου. Μπορεί να το κάνεις αυτό. Και οι πατέρες της Εκκλησίας τι λέγανε? Εμείς Χριστέ μου θέλουμε να είμαστε μαζί σου και ας είναι και στην κόλαση. Αλλά να είμαστε μαζί σου. Αυτό είναι το απόλυτο ερωτικό άφημα πίστεως στον Χριστό. Που δεν ζητάει κανένα αντάλλαγμα, αλλά αγαπάει, μόνο αγαπάει. Θα το δούμε και λίγο παρακάτω. Οπότε το πρώτο που θέλω να ξεκινήσουμε. Ναι. Το πρώτο που θέλω να ξεκινήσουμε είναι ο φόβος. Έτσι. Είπαμε λίγα εισαγωγικά και μπαίνουμε τώρα στο φόβο. Καταρχάς να πούμε ότι ο φόβος είναι και ένα φυσικό συνέστημα. Δηλαδή, αλίμονο εάν δεν φοβόμαστε, έτσι χρειάζεται και ο φόβος. Ο φόβος με κρατάει, ο φόβος μου δημιουργεί μια συστολή, ο φόβος με προστατεύει από πράγματα, βεβαίως, ο φόβος. Αλλά το πρόβλημα αρχίζει, έτσι, το πρόβλημα αρχίζει όταν από ένα συνέστημα προστασίας που είναι ο φόβος γίνει ο τρόπος της ζωής μου. Δηλαδή όταν ο φόβος από απλό ένα συνέστημα που μπορεί να με προστατεύει από λάθη και
5: ενδεχόμενα που μπορεί να με καταστρέψουν, ο φόβος στο τέλος γίνεται τρόπος ζωής. Δηλαδή αν γίνεται φοβία, αν γίνομαι ένας φοβικός άνθρωπος που φοβάμαι τα πάντα, που τρέμω τα πάντα, α, τότε γίνεται καταστροφικός ο φόβος. Δεν είναι αυτός που με προστατεύει, είναι αυτός που με κυριεύει και στο τέλος έτσι με καταστρέφει. Και είπαμε προηγουμένως ότι ο φοβισμένος άνθρωπος θέλει βεβαιότητες, θέλει να ελέγχει τους ανθρώπους, θέλει να ελέγχει τα γεγονότα, θέλει να ελέγχει ακόμη και τον ίδιο το Θεό, έτσι. Αυτός είναι ο φοβικός άνθρωπος που δεν μπορεί. Οπότε, πότε οριμάζω πνευματικά. Οριμάζω πνευματικά, ακούστε το λίγο αυτό, όταν πάβω να απαιτώ, οριμάζω πνευματικά, όταν πάβω να απαιτώ από την πραγματικότητα, από τη ζωή μου δηλαδή, από αυτό που συμβαίνει, να συμμορφώνεται στις προσδοκίες μου. Και μπορώ να συναντήσω αυτό που πραγματικά υπάρχει. Δηλαδή, όταν παρετούμε, ας πούμε, παρετούμε από την προσδοκία, σώνει και καλά τα πράγματα να πηγαίνουν όπως εγώ θα ήθελα να πηγαίνουν. Έχετε σκεφτεί πολλές φορές πότε εμείς ονομάζουμε ότι μία μέρα δεν είναι καλή? Πότε λέμε, ας πούμε, ότι η μέρα σήμερα πήγε χάλια? Πότε το λέμε αυτό το πράγμα? Πότε λέμε ότι η σημερινή μέρα ήταν χάλια? Όταν τα πράγματα δεν πάνε έτσι όπως εμείς τα είχαμε φανταστεί, τότε λέμε ότι ήταν χάλια. Όταν τα πράγματα δεν έρθουν όπως εμείς είχαμε προγραμματίσει, αυτή τη μέρα τη λέμε χάλια εμείς. Ήταν μια χάλια μέρα, μια κακή μέρα, όλα πήγανε στραβά. Πότε? Όταν τα γεγονότα της πραγματικότητας ήταν κόντρα σε αυτά που ο νους μας είχε φανταστεί ότι έπρεπε να γίνουν τα πράγματα καθεξής. Ναι, αλλά αυτό το χάλια ποιος το λέει? Ποιος σου είπε ότι η μέρα ήταν χάλια? Ποιος σου αποκάλυψε, σου είπε κανείς ότι αυτή η μέρα ήταν χάλια? Σου είπε ο Θεός ότι όντως αυτή η μέρα ήταν χάλια? Ποιος το είπε? Είδες το μέλλον σου και είδες ότι όντως αυτή η μέρα ήταν η χειρότερη μέρα? Ποιος το λέει? Το λέει ο φύλαυτος ναρκισσιστικός εαυτός μου, δηλαδή το λέει το εγώ μου. Γιατί το λέει το εγώ? Γιατί κλωτσάει η πραγματικότητα σε αυτό που εγώ θα ήθελα να γίνει. Ναι, αλλά να ξέρετε πάντοτε ότι μια χάλια μέρα για το εγώ μπορεί να είναι μια υπέροχη μέρα για την ψυχή σας. Δεν σημαίνει ότι επειδή πληγώθηκε το εγώ μου, γιατί παραδείγματος χάρη δεν με πήραν στην τάδε δουλειά, γιατί χώρισα από αυτή τη σχέση, γιατί ο Θεός δεν άκουσε την προσευχή μου, και αυτό εγώ το λέω χάλια, το λέω συντρίμια, δεν ξέρω τι, δεν σημαίνει ότι επειδή αυτή η μέρα ήταν χάλια για το εγώ σας, ότι ήταν και για την ψυχή σας. Για την ψυχή σας αυτή η μέρα που λέτε χάλια μπορεί να είναι υπέροχη, ευλογημένη, σωτήρια, σωτηριώδης. Διότι αυτό που ονομάζεται χάλια μπορεί να ωφέλησε την ψυχή σας. Μια σχέση που σταμάτησε, που ήταν καταστροφική, ο Θεός που δεν έκανε αυτό που θέλατε, γιατί θα δείτε αργότερα όταν η καταστροφή σας, έτσι. Μια δουλειά που απολύθηκα αλλά μου άνοιξε ένα δρόμο για κάτι άλλο, κάτι που δεν έγινε αλλά συγχρόνως μου έφερε μια καραμπόλα άλλη στη ζωή μου. Και θα δούμε και παρακάτω στην ελπίδα ότι είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε τον εαυτό μας με τα μάτια του Χριστού, από το μέλλον μας, όχι από το παρόν μόνο. Όχι από το παρόν, όχι να εξαντλούμε τον εαυτό μας τι κάναμε χθες και τι κάναμε σήμερα, αλλά τι μπορούμε να γίνουμε αύριο, τι ετοιμάζει ο Θεός στη ζωή μας. Ποιο είναι το σχέδιο, το μακρύπνοο του Θεού, όχι αυτό το κοντόφθαλμο του εγωισμού και της φιλαυτίας μας. Έτσι. Άρα λοιπόν οριμάζω πνευματικά όταν μάθω να εμπιστεύομαι το Θεό και όχι απλά τις δικές μου προσδοκίες. Όταν λοιπόν, και αυτό είναι σημαντικό να το ακούσουμε, όταν αφαιρέσεις από τη ζωή τη δυσκολία και τον πόνο, που δεν τον θέλουμε, κακά τα ψέματα, κανείς δεν θέλει να πονάει και κανείς δεν θέλει να έχει δυσκολίες και κανείς δεν θέλει να έχει δοκιμασίες. Λοιπόν, λέγαμε ότι κανείς δεν θέλει να πονέσει και κανείς δεν θέλει να έχει δοκιμασίες και ο χριστιανισμός δεν είναι υπέρ του πόνου, ούτε θεωρεί ότι ο πόνος είναι κάτι καλό, γι' αυτό και η υπόσχεση του Χριστού και στην Βασιλεία των Ουρανών δεν υπάρχει πόνος, οδύνη και καθεξής. Αλλά στη ζωή αυτή υπάρχει ο πόνος. Και είναι λάθος να ρωτάμε το γιατί του πόνου, διότι δεν έχει πάντοτε την απάντηση που το μυαλό μας μπορεί να συλλάβει ή μπορεί να εφεύρει ή μπορεί να σκεφτεί. Πολλές φορές μια απάντηση στον πόνο είναι τόσο μεγάλο μυστήριο, ας πούμε, που δεν μπορεί να το χωρέσει ο νους και οι ερμηνευτικές μας ικανότητες. Δεν μπορεί να το χωρέσει ο άνθρωπος το γιατί αυτό. Άρα λοιπόν καλύτερα είναι όχι να ρωτάμε γιατί και πώς, δεν ξέρω τι, αλλά καλύτερα είναι να λέμε τι ήρθε να μου πει αυτός ο πόνος. Όχι γιατί ήρθε, δεν θα το βρούμε πάντοτε. Άλλοτε μπορεί, αλλά τις περισσότερες φορές δεν το βρίσκω. Και ειδικά όταν ο πόνος είναι πολύ μεγάλος, η δοκιμασία είναι πολύ σκληρή, δύσκολο ο άνθρωπος να μπορέσει να χωρέσει μέσα του αυτή τη σκληρότητα, τη φαινομενική εξωτερικά, η οποία τον πληγώνει, τον τζακίζει, ας πούμε, τον διαλύει. Δεν μπορεί το μυαλό να τη χωρέσει. Η καρδιά μπορεί να τη νιώσει, το μυαλό δεν τη χωράει. Η καρδιά μπορεί να πάρει πληροφορία εξ Αγίου Πνεύματος. Από την προσευχή, από τη χάρη του Θεού, μπορεί να λάβει μια πληροφορία η καρδιά για τη δοκιμασία. Τι πληροφορία όμως? Όχι του επίπεδου να καταλάβει γιατί του συνέβη αυτό. Δεν δίνει ο Θεός τέτοιες πληροφορίες. Η πληροφορία που θα λάβει ο βαθιά πονεμένος και σταυρωμένος είναι η πληροφορία της αίσθησης ότι δεν είναι μόνος. Ότι σε αυτή την περιπέτεια δεν είσαι μόνος, μόνη. Δηλαδή η αίσθηση ότι κάποιος με κρατάει, κάποιος με συνειδηπορεί, κάποιος είναι εδώ μαζί μου. Ότι η χάρις με αγκαλιάζει, με συντροφεύει, με δυναμώνει, με χαριτώνει, με πλαταίνει. Επειδή ο πόνος, ας πούμε, δεν μικραίνει, πρέπει να μεγαλώσει η ψυχή μου. Και αυτό κάνει το Άγιο Πνεύμα. Για να μπορέσω να αντέξω τόσο πόνο, ας πούμε. Όταν χάσει το παιδί σου, τι απάντηση περιμένετε να σας δώσει κάποιος? Και ποια απάντηση είναι ικανή να παρηγορήσει, ανθρώπινη, νοητική, ένα νοητικό κατασκεύασμα, να παρηγορήσει την καρδιά, την ψυχή μιας μάνας που έχασε το παιδί της, ενός πατέρα που έχασε το παιδί του? Δεν μπορεί να παρηγορηθεί ανθρωπίνος. Δεν μπορεί κανείς λόγος, όσο ευφυής και να είναι, να απαλύνει, να αναπαύσει την ψυχή, αφήστε το μυαλό, την ψυχή ενός ανθρώπου. Μόνο η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Μόνο η χάρις μπορεί να κρατήσει, να κάνει τον άνθρωπο να αισθανθεί ότι ο Θεός δεν είναι απέναντί μου και με κοιτάει, αλλά είναι μαζί μου και πονάει. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά, η τεράστια. Γιατί αυτά δεν είναι υποθέσεις μυαλού, είναι υποθέσεις καρδιάς και ψυχής. Οπότε, όταν αφαιρείς από τη ζωή τη δυσκολία και τον πόνο, τι αφαιρείς? Αν πούμε ότι αφαιρέσουμε τη δυσκολία και τον πόνο, τι αφαιρείς στην πραγματικότητα? Αφαιρείς, κοιτάξτε, αυτό το ρήγμα, αυτό το ράγισμα, δηλαδή αυτό το ρήγμα μέσα από το οποίο ο άνθρωπος αρχίζει να αναρωτιέται, μέσα από εκεί που μαθαίνει κανείς να οριμάζει, αφαιρεί το ρήγμα μέσα από το οποίο στο τέλος μπαίνει το φως του Θεού, το Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή εάν με κάποιο τρόπο κάνουμε έναν άνθρωπο συμπαγή απέναντι στον πόνο, απέναντι στις δυσκολίες, απέναντι στις δοκιμασίες, τότε αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να αναπτυχθεί. Γιατί δεν μπορεί να αναπτυχθεί? Γιατί δεν ρωτάει για τη ζωή του. Δεν έχει διερώτημα μέσα, δεν απορεί. Ο πόνος έρχεται και σε συντρίβει, σε ταπεινώνει, σε ανοίγει. Και λες, τι κάνω, πού πάω, τι κάνω λάθος, γιατί συμβαίνει αυτό στη ζωή μου, τι πρέπει να αλλάξω, πού πρέπει να μετανοήσω, πώς πρέπει να πάρω αλλιώς τα πράγματα. Αυτό το κάνει ο πόνος. Στη χαρά δεν ρωτάμε. Στη χαρά μέσα δεν δημιουργούνται ερωτήματα. Γι' αυτό και η χαρά είναι ένα γεγονός το οποίο είναι ευλογημένο, αλλά μπορεί να χαθείς. Ο πόνος είναι αυτός που δημιουργεί ερωτήματα μες στην καρδιά. Δηλαδή δημιουργεί ρήγματα απέναντι, παραδείγματος χάρη, σε κάποιον ο οποίος πίστευε ότι έχω όλες τις απαντήσεις. Έρθε μια δοκιμασία και σου λέει, τίποτα δεν ξέρεις. Δημιουργεί ρήγμα, ρογμή σε κάποιον ο οποίος πίστευε ότι με τα λεφτά μου μπορώ να τα αγοράσω. Έρθε ένας θάνατος, σου θυμίζει ότι τίποτα δεν μπορεί να κάνει με τα λεφτά σου. Κάποιον ο οποίος πίστευε ότι με τις γνωριμίες, την εξουσία του, θα μπορούσε τα πάντα να τα διευθύνει. Έρχεται μια αρρώστια και σου δείχνει ότι δεν μπορεί να σε σώσει τίποτα άλλο από αυτό που πίστευες εσύ. Άλλος μπορεί να έχει την ομορφιά του, τη γοητεία του, δεν ξέρω τι. Έτσι. Άρα λοιπόν το ρήγμα, το ράγισμα, το τραύμα, η πληγή στη ζωή μας δεν είναι η καταδίκη μας. Είναι ο δρόμος μέσα από τον οποίο ο Θεός μας κλείνει το μάτι. είναι ο δρόμος μέσα από το οποίο μπαίνει το φως. Ο τελώνι, ο Φαρισαίος στην παραβολή με τον τελώνι δεν μπορεί να λάβει τη χάρη του Θεού. Γιατί δεν τη λαμβάνει τη χάρη του Θεού και λέει δεν κατέβηκε δε δικαιωμένος. Γιατί δεν μπορεί. Γιατί είναι τόσο συμπαγής και αυτάρκης που δεν μπορεί να μπει χάρη από πουθενά. Δεν έχει ράγισμα. Όλα τα εφαρμόζω, όλα τα κάνω σωστά, τέλεια. Εφαρμόζω όλους τους νόμους. Ναι, αλλά δεν έχεις ράγισμα. Δεν έχεις δηλαδή τι, ταπείνωση. Ενσυναίσθηση βαθιά. Ε, ενώ ο τελώνης, ας πούμε, έχει ρήγμα. Ε, από το ρήγμα αυτό μπαίνει το φως. Δεν μπορεί να μπει το φως όταν κλείσει τα παντζούρια, όταν χτίσεις τα παράθυρα με τούβλα, όταν δημιουργείς ένα συμπαγές, ας πούμε, δωμάτιο, το οποίο λες, θα κάτσω εδώ μέσα, τι θα είμαι ασφαλισμένος. Θα κάτσω εδώ. Ναι, αλλά δεν θα δεις φως ποτέ. Ποτέ. Γιατί κλείνεσαι τόσο πολύ, θωρακίζεσαι τόσο πολύ, που δεν μπορεί να μπει η χάρη του Θεού πουθενά. Γι' αυτό οι πατέρες πάντα στη δοκιμασία, στη δυσκολία, στο σταυρό έβλεπαν τη μυστική παρουσία του Θεού. Όχι γιατί αγαπούσαν τον πόνο. Όχι γιατί ο χριστιανισμός έχει λατρεία του πόνου. Ούτε σαδιστές είναι, ούτε μαζοχιστές είναι, ούτε έχουν κάποια διαστροφή ψυχική απέναντι στο γεγονός του πόνου. Αλλά γιατί ήξεραν ότι ο πόνος δημιουργεί ερώτημα. Ο πόνος σε πάει παρακάτω, σε αναγκάζει να σκεφτείς, να προβληματιστείς. Σε αναγκάζει να ταπεινωθείς, να ανοίξεις, να πλατείνεις, να μαλακώσεις. Σε αναγκάζει να ανοιχτείς σε μία ανάσα πάνω από τη δική σου, σε ένα νόημα πέρα από σένα, σε μία δύναμη πέρα από τη δική σου. Αυτό το άνοιγμα, το σπάσιμο, το ράγισμα είναι που φέρνει τη χάρη του Θεού. Πάμε τώρα στο δεύτερο. Έτσι, πάμε στο δεύτερο. Το δεύτερο, μάλλον όχι, θέλω να σας πω κάτι ακόμη λίγο πάνω στο φόβο. Θέλω να σας πω ακόμη, να δούμε λίγο το φόβο με την πίστη. Και σας είπα στην αρχή, στην εισαγωγή που κάναμε, ότι η πίστη, ας πούμε, η πίστη στην πραγματικότητα τι είναι. Αφού είπαμε τόσο για το φόβο, τι είναι η πίστη. Γιατί η Εκκλησία και οι πατέρες της Εκκλησίας λένε ότι στο φόβο πώς απαντάμε, με την πίστη μας. Ε? Η πίστη είναι η απάντηση στο φόβο, τον βαθύ φόβο, όχι τον ψυχολογικό αυτόν, τον υπαρξιακό βαθύ που αναλύσαμε τόση ώρα. Ποια είναι η απάντηση, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, η πίστη. Η πίστη τώρα τι είναι. Να εμπιστεύομαι το Θεό παραπάνω από το φόβο μου. Δηλαδή, ενώ φοβάμαι, να μπορώ ταυτοχρόνως να εμπιστεύομαι. Δεν αρνούμαστε τον φόβο που είναι ανθρώπινο συνέστημα, αλλά να το μεταμορφώνω το φόβο μου. Ο Χριστός στον κήπο της Γεσημανής φοβήθηκε. Ναι. Ζήτησε παρέα. Ζήτησε. Είπε, Πάτερ, ή δυνατόν απερθέτω το ποτήρι τούτο από μου. Το είπε. Αλλά την ίδια στιγμή ταυτοχρόνως λέει, όπως εσύ γνωρίζεις, όπως εσύ θέλεις, όπως εσύ επιθυμείς, αφήνομαι. Αυτή τι είναι, η μεταμόρφωση. Όχι ακύρωση, δεν λέει δεν υπάρχει, δεν φοβάμαι τίποτα. Είμαι άτρωτος. Δεν λέει ο Χριστός αυτό πράγμα. Δεν λέει τι ωραίος που είναι ο θάνατος, πάμε να πεθάνουμε. Δεν λέει τέτοια πράγματα. Δεν λέει ας πούμε ότι δεν φοβάμαι, δεν έχω... Φοβάται, υδρώνει, ζητάει την παρέα τον το μαθητό του, μην κοιμάστε, ξυπνήστε, μείνετε με θυμό, περίλυπος στη ψυχή μου. Όλα κανονικά, σαν ένας απολύτως βαθιά ανθρώπινος. Απολύτως ανθρώπινος. Την ίδια στιγμή όμως, ενώ δεν αρνείται και το φόβο του, τον μεταμορφώνει, τον μεταπλάσει, τον μεταποιεί σε κάτι άλλο. Αυτό είναι το μυστικό της πνευματικής ζωής. Ο χριστιανισμός δεν αρνείται την ανθρώπινη συνθήκη. Τη μεταπλάθει και τη μεταμορφώνει. Δεν σου λέει, καταλαβαίνω ότι φοβάσαι. Αντιλαμβάνομαι γιατί φοβάσαι. Νιώθω την ανθρώπινη ανάσα σου. Αισθάνομαι τον υδρότα σου. Αισθάνομαι την αγωνία σου. Νιώθω την τρεμούλα στη φωνή σου. Νιώστο. Βίωσέ το. Αντάμωσέ το. Μην το αρνείσαι, λέμε στον άνθρωπο στην εξομολόγηση. Μην το αρνείσαι ότι δεν συμβαίνει. Πες το, ομολόγησε το. Πες, Πάτερ, φοβάμαι. Πες, Πάτερ, νιώθω τα γόνατά μου να κόβονται. Νιώθω ότι η πίστη μου είναι μικρή. Νιώθω ότι δεν βρίσκω δυνάμεις μέσα στην ψυχή μου άλλες. Κουράστηκα, παπά μου. Πες το αυτό. Και πάμε, αφού το αναγνωρίσουμε, αφού το ομολογήσουμε, αφού δεν του κρυφτούμε και δεν το αποθηκεύσουμε στο υποσυνείδητό μας, πάμε τώρα να το μεταμορφώσουμε. να το μεταπλάσουμε. Πότε, πώς? Με την αλήθεια, με την πίστη και με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να μεταμορφώσει κάτι που δεν αναγνωρίζεις. Το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να μεταμορφώσει ένα ρόλο, μία μάσκα, ένα ψεύδος. Το Άγιο Πνεύμα μεταμορφώνει την αυθεντικότητα, όσο τραγική κι αν είναι. Το Άγιο Πνεύμα μεταμορφώνει τις ρογμές μας, αρκεί να είναι αληθινές. Το Άγιο Πνεύμα δεν φοβάται από την αμαρτία μας. Φοβάται, εντός εισαγωγικών, δηλαδή απομακρύνεται από την υποκρισία μας. Όχι από την αμαρτία μας, αλλά από την προσπάθεια να φανερώσουμε κάτι που δεν είμαστε. Τι λέει ο Χριστός? Φανερώσου, απογυμνώσου. Πες μου πονάω και εγώ θα έρθω, αλλά πες το, ομολόγησέ το. Πες είμαι ανεπαρκής, σπάσε, ράγισε, θρημάτισε, σπάσε τη βιτρίνα του εγωισμού και του ναρκισισμού σου. Και τότε θα έρθω εγώ να μαζέψω τα συντρίμια αυτά. Αλλά πότε? Όταν τα δεις, όταν τα αναγνωρίσεις. Εγώ θα σε συνθέσω, θα σε ξανασυνθέσω ένα Αγίο Πνεύματι. Όταν εσύ βρεις την τόλμη, ας πούμε, και την ταπείνωση να πεις: Κύριε, είμαι ένα ρημαδιό. Αυτό είναι το μυστικό της πνευματικής ζωής. Όχι η άρνηση της πραγματικότητας, αλλά η μεταμόρφωση. Όχι η άρνηση του πόνου μου. Πονάω, δεν το δείχνω, ντρέπομαι, έχω ενοχές, φόβους. Η ομολογία. Είμαι αμαρτωλός. Αυτό που οι πατέρες στην Εκκλησία διαρκώς λέγανε, ας πούμε, είμαι αμαρτωλός, τον αντάλλω. Δεν είναι απλά μια ηθική, ας πούμε, ή ψυχολογική ομολογία. Είναι μια βαθιά κραυγή αδυναμίας. Σου λέει, είμαι αμαρτωλός, δηλαδή είμαι ελλιπής. Ό,τι και να κάνω, κάτι μου λείπει. Και την ώρα που κάνω την ωραιότερη φιλανθρωπία, έχω και λίγο ματαιοδοξία. Και την ώρα που λέω ότι σ' αγαπώ πολύ, σε χρησιμοποιώ και λίγο. Και την ώρα που λέω ότι πιστεύω στον Θεό, έχω μέσα μου και την απιστία. Αυτή η έλλειψη είναι η αμαρτωλότητά μας. Γι' αυτό και κανείς δεν μπορεί να γεννηθεί και να μην είναι αμαρτωλός. Όχι γιατί είναι κακός άνθρωπος, αλλά γιατί είναι ελλιπής άνθρωπος. Δηλαδή δεν είναι ολόκληρος, δεν είναι σώος. Εξού και η σωτηρία είναι ο Χριστός. Δηλαδή η ολοκλήρωσή μας είναι ο Χριστός. Εμείς είμαστε μερικοί, δηλαδή έχουμε μια μερικότητα. Δεν έχουμε την ολότητα του Θεού. Στο μυαλό, στις ερμηνείες, στα συναισθήματα, πάντα κάτι μας λείπει. Πάντα οι σχέσεις μας αιμορραγούν. Πάντα είναι τραυματικές οι σχέσεις μας. Γιατί δεν μπορεί ο άλλος, η μάνα μου, να είναι τέλεια. Και με τραυματίζει αυτό, αλλά δεν μπορεί να είναι. Όχι δεν θέλει, δεν μπορεί. Δεν μπορεί ο άντρας μου να είναι ο Θεός μου. Όχι δεν το θέλει, δεν μπορεί, είναι ελλιπής. Έχει βαθιά έλλειψη, δηλαδή αμαρτωλότητα. Πάντα οι πράξεις του έχουν μέσα μια αδύναμη εκφορά. Ακόμη και οι ωραιότερες πράξεις του μέσα έχουν το στοιχείο της κτιστότητος, της φθαρτότητος. Δεν μπορεί να σε αναπαύσει απολύτως ο άλλος άνθρωπος. Γι' αυτό και η αγάπη δεν είναι η συνάντηση με την τελειότητα του άλλου, που δεν υπάρχει. Η αγάπη είναι η συνάντηση με την ομορφιά του άλλου μέσα στην αδυναμία του. Δηλαδή δεν αγαπώ τον άλλο γιατί είναι τέλειος. Τον αγαπώ γιατί είναι αυτός που έχει σκιές, έχει και λάθη, έχει ομορφιές, έχει και πάθη, έχει και ωραία, έχει και άσχημα, το καθεξής. Όταν πεθαίνει η μάνα μου, πεθαίνει ο πατέρας μου και πάω εγώ και κλαίω πάνω από το μνήμα του ή στην κηδεία, δεν ξέρω τι, δεν κλαίω γιατί η μάνα μου ήταν τέλεια. Ίσα ίσα μπορεί να με μαλώσει πολλές φορές, να είχαμε συγκρουστεί πολλές φορές, να είχε κάνει πολλά λάθη η μάνα μου στην ανατροφή μου, να είχα και τραύματα, δεν ξέρω τι. Αλλά κλαίω όχι την τελειότητά της, κλαίω τη μοναδικότητά της. Το μοναδικό βλέμμα, το μοναδικό άγγιγμα, τη μοναδική ηχό της φωνής της, τη μοναδική παρουσία ανάσα της δίπλα μου, στα δύσκολα, στα εύκολα, εκεί το πρόσωπο αυτό, το συγκεκριμένο, το οτιδήποτε. Αυτή είναι η ομορφιά. Αυτή είναι η ομορφιά της ζωής. Ότι δεν είμαστε τέλειοι, αλλά είμαστε μοναδικοί και ανεπανάληπτοι. Γιατί το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί τις επαναλήψεις, έτσι. Δεν μπορεί τις επαναλήψεις το Άγιο Πνεύμα. Οπότε η πίστη δεν είναι η απουσία του φόβου, αλλά είναι η εμπιστοσύνη στο Θεό, στο σχέδιο του Θεού. Θυμηθείτε λίγο στη βίβλο εκεί τον Αβραάμ που τον καλεί ο Θεός, έτσι, και του λέει: Έξελθε εις γήν ειν αν σοι δείξω Δεν του λέει που θα πάει. Τίποτα δεν ξέρει. Οπότε, στον Αβραάμ ο Θεός και σε εμάς όλους, τον καθένα από εμάς, γιατί έτσι πρέπει να διαβάζουμε τη βίβλο, να την εσωτερικεύουμε την Αγία Γραφή. Πρέπει να την εσωτερικεύουμε στην καρδιά μας. Ο Αβραάμ είμαστε εμείς. Μας καλεί ο Θεός κάθε μέρα στη ζωή, στο μυστήριο της ζωής. Και ο Θεός όταν μας καλεί στο μυστήριο της ζωής, δεν σου λέει πάρε ένα χάρτη. Δεν του είπε το Αβραάμ πάρε ένα χάρτη. Του λέει πάρε τη σχέση μας. Αυτό του λέει το Αβραάμ. Του λέει πού είναι το, πού θα πάω, πού θα πάω. Με καλείς, πού θα πάω. Δεν χρειάζεται να ξέρεις. Πώς να μην ξέρω. Ο έλεγχος που λέγαμε στην αρχή. Θέλω να ξέρω από πριν, θέλω να προγραμματίσω από πριν, θέλω να είμαι σίγουρος από πριν, να κάνω τη σχέση αυτή. Ναι, αλλά μην πονέσω, μην με προδώσουν, μην με... Μα δεν είναι σχέση αυτό. Να πάω στην εκκλησία, ναι, αλλά θα λυθούν τα προβλήματα, ναι, θα είναι όλα τακτοποιημένα. Πηγαίνω στην εκκλησία, προσεύχομαι, νηστεύω, αλλά γιατί έσπασα το πόδι μου. Γιατί το παιδί μου αρρώστησε, γιατί εγώ δεν είμαι καλά. Αφού πάω στην εκκλησία, γιατί συμβαίνουν αυτά. Δηλαδή ένας έλεγχος όλων των πραγμάτων. Εδώ του λέει, έλα, έξελθε από τη γη σου και εγώ θα σου δείξω, εγώ θα σου δείξω που θα πας. Δεν του λέει πάρε ένα χάρτη. Του λέει κύριε πού θα πάω. Σου δίνω τη σχέση μας. Με εμπιστεύεσαι. Ας εμπιστεύομαι. Ωραία αφήσου. Αφήσου. Άσε τις άμυνες σου. Άσε τους ελέγχους. Άσε να θέλεις όλα να τα ξέρεις. Και μπες στο μυστήριο του αύριο. Η ζωή είναι όμορφη γιατί είναι μυστήριο λέει ο Ντοστογεύκη. Εμείς θέλουμε να χαθεί το μυστήριο. Προσπαθούμε. Και θέλουμε όλα να τα ξέρουμε και τα ελέγχουμε. Αυτό δεν είναι ζωή, είναι τυραννία. Γι' αυτό και ο σημερινός άνθρωπος είναι τυραννισμένος. Γιατί θέλει όλα να τα ελέγχει. Γι' αυτό από εκεί προέρχεται και η μεγάλη του τυραννία, ας πούμε. Τώρα πάμε στο δεύτερο που είναι η χαρά. Για το φόβο μιλήσαμε, είπαμε λίγα για την πίστη. Πάμε στο δεύτερο που λέει το θέμα μας σήμερα και είναι η χαρά. Καταρχάς, να πούμε ότι η χαρά στην Ορθόδοξη Εκκλησία και πνευματικότητα θεωρείται και είναι στο βίωμα και στην εμπειρία καρπός του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή η χαρά στο χώρο της πνευματικής ορθοδόξης παραδόσεως δεν είναι απλά ένας συναισθηματισμός. Η χαρά είναι η παρουσία του αλλιώς μέσα στο έτσι της ζωής. Τώρα μου πείτε τι μας λέει τώρα πέρα πάτε, δεν καταλάβω τίποτα. Να σας πω τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι στη ζωή σου λένε έτσι έχουν τα πράγματα, αλλά ο Θεός έρχεται και σου λέει: ξέρεις κάτι, εγώ θα το δείξω και ένα αλλιώς, ένα διαφορετικό. Δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις, δεν είναι μόνο αυτό που καταλαβαίνεις, δεν είναι μόνο ένα και ένα κάνει δύο. Θα σου δείξω κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Ο Θεός τι είναι, ο Θεός τι είναι, είναι Θεός εκπλήξεων. Είναι Θεός θαυμάτων και θαυμασίων και θαυμαστών. Εκεί που βάζεις τελείες, αυτός ξαναρχίζει προτάσεις. Εκεί που λες χάθηκε φανερώνεται. Εκεί που λες τον έχω σου φεύγει. Εκεί που λες τον γνώρισα γίνεται άγνωστος. Εκεί που λες τελειώσαν όλα σου εμφανίζει καινούργιες δυνατότητες. Εκεί που λες πάει, χάθηκε, πέθανε, σταυρώθηκε, όπ, σου φέρνει την Ανάσταση. Αυτό σημαίνει να βλέπεις το αλλιώς μέσα στο έτσι της ζωής. Έτσι σου λένε, αυτό έτσι. Αυτός είμαι, τι να κάνω, έτσι είμαι. Έτσι μου έμαθαν, έτσι μου είπαν, έτσι είναι. Και σου λέει ο Θεός, όχι. Είναι και αλλιώς και πέρα από το αλλιώς και διαφορετικά όλα τα πράγματα. Αρκεί να με εμπιστευτείς, να με πιστέψεις και ο καθεξής. Άρα λοιπόν η χαρά είναι η παρουσία της χάριτος του Θεού πάνω στην καθημερινότητα της ζωής. Είναι η νότα, η ελπίδα, το φως μέσα στην ρουτίνα της καθημερινότητας. Αυτό το οποίο μπορεί να δώσει νόημα, σπίθα, έρωτα, να ξημερώνεσαι και να λες χαλάλη τη ζωή που ζω, με τα καλά και τα άσχημα, τα δύσκολα και τα εύκολα, τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα. Αυτή η ελπίδα, αυτή η πίστη που είναι μέσα στην καρδιά σου, ενώ εξωτερικά δεν έχει λυθεί κανένα πρόβλημά σου. Αυτό που πολλές φορές έρχεται σαν δύναμη, χάριτος, τη στιγμή που με το μυαλό λες, εάν μου συμβεί αυτό, καταστράφηκα, διαλύθηκα, θα τρελαθώ. Σου συμβαίνει, ούτε διαλύεσαι, ούτε καταστρέφεσαι, ούτε τρελαίνεσαι. Αυτή είναι χάρις του Αγίου Πνεύματος. Άρα λοιπόν, η χαρά ξεκινάμε να πούμε ότι είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Τι δεν είναι η χαρά. Η χαρά καταρχάς δεν είναι μια απλή ευθυμία, απλώς έτσι είμαι εύθυμος, έχω όρεξη καλή και το καθεξής, ας πούμε. Δεν είναι αυτό η χαρά μόνο. είναι και αυτό ένα μέρος της, αλλά δεν μιλάμε για αυτή τη χαρά απόψε. Έτσι. Επίσης, η χαρά για την οποία μιλάει η Ορθόδοξη Παράδοση και το βίωμα και η εμπειρία των Αγίων, δεν είναι η χαρά, προσέξτε, των λυμένων προβλημάτων. Εμείς πιστεύουμε ότι για να είναι χαρούμενος κάποιος πρέπει να λύσει τα προβλήματά του. Αυτό δεν υπάρχει στην Ορθόδοξη Εκκλησία, στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Πιστεύουμε ότι για να είναι κάποιος χαρούμενος πρέπει να λύσει, να ξεπεράσει τα προβλήματά του. Πώς μπορώ να είμαι χαρούμενος αφού είμαι άρρωστος, αφού χρωστάω, αφού έχω προβλήματα με τα παιδιά μου, αφού έχω γείτονα παράξενο, αφού ο Δήμος έτσι, αφού. Δηλαδή, πιστεύουμε σε μια φαντασιακή χαρά μια ζωή που είναι όλα λυμένα, όλα τακτοποιημένα.
6: Η ώρα είναι.
5: Δεν υπάρχει, καταρχάς δεν υπάρχει τέτοια ζωή. Αυτή η ζωή δεν υπάρχει. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στη ζωή ποιο είναι? Να μην θέλεις να έχεις προβλήματα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στη ζωή. Το μεγαλύτερό σου πρόβλημα είναι ότι δεν θες προβλήματα. Επειδή δεν θες προβλήματα, έχεις πολλά προβλήματα. Γιατί ψάχνεις να βρεις μια ζωή

ζωή. Το μεγαλύτερό σου πρόβλημα είναι ότι δεν θες προβλήματα. Επειδή δεν θες προβλήματα, έχεις πολλά προβλήματα. Γιατί ψάχνεις να βρεις μια ζωή που δεν υπάρχει. Θες μια ζωή χωρίς σταυρό. Θες την Ανάσταση, αλλά δεν θες το σταυρό. Δεν υπάρχει αυτό. Αφού δεν υπάρχει, τι κάνεις? Ταλαιπωριέσαι μια ζωή. Έτσι, είναι σαν την άλλη που ψάχνει το τέλειο γαμπρό. Δεν θα πατρευτείς πολύ απλά. Μην περιμένεις να πατρευτείς ποτέ. Έτσι. Πήγαιναν όλοι στον Άγιο Παΐσιο και τους λέγανε, γέροντα, κάνε προσευχή να βρούμε, προσέξτε, να βρούμε μια καλή κοπέλα. Τι θέλανε και καλή. Και έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ρε, τις κακές λέει, τι έτσι κάνουμε. Πώς. Δηλαδή θες και κοπέλα, θες να είναι και καλή, θες να είναι και έτσι, δεν θα βρεις καμία ποτέ σου. Δεν θα βρεις ποτέ. Σαν τον άνθρωπο που με έπαιρνε εμένα συνέχεια τηλέφωνο του, να κάνω προσευχή να βρει κοπέλα. Και με έπαιρνε, με ξανά έπαιρνε, του λέω, εσύ τι κάνεις, λέει, και εγώ προσεύχομαι. Έλα, προσεύχομαι στην Κρήτη, προσεύχομαι στην Αθήνα, πού έβρουμε τη γυναίκα μου. Λέει, δεν βρίσκεται έτσι. Δεν ξέρω, λέω, εγώ προς το παρόν δεν ξέρω το Θεό να κάνει delivery ακόμη. Να σου φέρει τη γυναίκα έξω το σπίτι σου. Πού να βγει έξω, του λέω λίγο. Πήγαινε στην ενορία, πήγαινε στην εκκλησία, πήγαινε σε μια παρέα, πήγαινε σε μια δραστηριότητα. Συνάντησε έναν άνθρωπο, μίλησε με έναν άνθρωπο, αλληλεπίδρασε με έναν άνθρωπο και τότε ο Θεός πραγματικά θα σε βοηθήσει να σου ανοίξει δρόμο να έρθει κάτι. Τι περιμένει να κάνουμε δηλαδή? Τι να ευλογήσει ο Θεός, την τεμπελιά σου, το αραλίκι σου, ότι δεν κάνει τίποτα, δεν ξεκουνά από τη βόλεψή σου. Ότι δεν αλλάζεις τίποτα. Λέω, εγώ δεν αλλάζω τίποτα. Μην είναι μαγκούφης. Δεν μπορείς να μην θέλεις να αλλάξεις τίποτα, να μην θες να πονέσεις, να μην θες να κλάψεις, να μην θες να ταραχτείς, να θέλεις να παντρευτείς ή να κάνεις κάτι. Δεν γίνεται στη ζωή. Ή να μην θες να είσαι μοναχός, δεν ξέρω τι. Ο άλλος πήγε στο Άγιον Όρος, λέει στον Γέροντα, λέει, Γέροντα, θα μείνω ως δόκιμος, τέλος πάντων, αλλά θέλω να με βάλεις ένα κελί να βλέπει θάλασσα, λέει, μπορώ την κλεισούρα. Να σε βάλουμε, λέει. Του δώσε ένα κελί, έκανε ο Γέροντας. Μετά από ένα διάστημα πάει, του λέει, Γέροντα, δεν μπορώ την πολύ θάλασσα γιατί έχει πολύ υγρασία, μου πονάνε τα κούκαλά μου. Λέει, πειδά σε πάμε, λέει, να με πάτε πιο μέσα. Του δώσε ένα κελί από μέσα. Πέρανε κάποιο καιρό, πάει, του λέει, Γέροντα, δεν μπορώ από μέσα, λέει, γιατί από πάνω είναι το μοναστήρι, δεν θέλω να πω τώρα ποιο μοναστήρι είναι. Είναι το μοναστήρι που από πάνω είναι η αυλή και από κάτω το κελιά. Λοιπόν, λέει, ακούω πάνω κάτω, έχει τα βήματα, λέει, να κοιμηθώ. Λέει, πού να σε πάμε, λέει, βγάλτε με πιο πάνω. Λέει, θα σε διώξουμε να τελειώνουμε. Δεν μπορεί να βρει πουθενά ανάπαυση σε τίποτα. Δεν θέλει να χάσει τίποτα. Δεν θέλει να του στοιχήσει τίποτα. Αυτή είναι και η σημερινή εποχή, η οποία στην πραγματικότητα είναι μια εποχή η οποία εγώ την ονομάζω και ετοιμάζω ένα βιβλίο γι' αυτό. Είναι η εποχή εποχή ντεκαφεϊνέ. Δηλαδή, προσέξτε, θέλουμε ντεκαφεϊνέ έρωτα. Να πάρουμε όλα του έρωτα τα τέτοια, αλλά να τα πάρουμε, αλλά να μην δώσουμε τίποτα, να μην επιδράσει τίποτα, να μην έχει τίποτα, καμία ρογμή και τίποτα. Αλλά να πάρουμε τη σχέση με τον Θεό, να μην στοιχήσει τίποτα αυτό. Όπως τον ντεκαφεϊνέ, πίνεις τον καφέ τη γεύση, αλλά δεν θες την καφέινη. Έτσι. Έτσι έχει γίνει όλη η ζωή μας αυτό το πράγμα. Να πάρουμε, αλλά να μην δώσουμε τίποτα, να μην στοιχήσει τίποτα. Ρίσκο να μην υπάρχει τίποτα, να μην υπάρχει. Κι αν πονέσω, κι αν πληγωθώ, κι αν μου κοστίσει, κι αν περπατήσω, κι αν ξεβολευτώ, κι αν το ένα, κι αν το άλλο. Ναι, αλλά τότε αυτό δεν είναι ζωή. Και αφού δεν είναι ζωή, δεν μπορεί να υπάρξει και αποκάλυψη του Αγίου Πνεύματος. Χάρη. Ο Θεός αποκαλύπτει σε ζωντανούς ανθρώπους που τολμάνε να ζήσουν το δώρο της ζωής και δεν το κρύβουν και δεν το θάβουν και δεν το αρνούνται από φόβο και φυγοπονία κ.ο.κ. Άρα λοιπόν λέμε ότι η χαρά δεν είναι η απουσία των προβλημάτων. Ο Απόστολος Παύλος έχει γράψει τα ωραιότερα λόγια για τη χαρά ενώ ήταν φυλακισμένος. Πώς γίνεται αυτό? Ενώ είναι δέσμιος στις φυλακές και την εποχή εκείνη που μιλάμε για φυλακές, φρικτές. Κάτω, δεμένος με αλυσίδες, σε μια βρώμικη κατάσταση, σε μια πολύ δύσκολη τυραννία, σε εκεί τους κάνουν πράγματα. Λοιπόν, και αυτός λέει πάντοτε χαίρεται. Είστε πάντοτε χαρούμενοι. Ποια χαρά είναι αυτή λοιπόν η οποία δεν εξαρτάται από τα εξωτερικά γεγονότα, που δεν ζητάει τη λύση των εξωτερικών προβλημάτων? Ξεκινάμε λοιπόν να πούμε ότι εγώ αποφασίζω με τη χάρη πάντα του Θεού

0: δοξάζω, να ευχαριστώ το Θεό και ας μην έχουν λυθεί όλα τα προβλήματά μου. Και δεν περιμένω και να λυθούν όλα τα προβλήματά μου. Και να σας πω και κάτι. Με τα πιο πολλά προβλήματά μας θα πεθάνουμε παρέα. Πάρτε το απόφαση. Μαζί θα μας τάψουνε. Με τα πιο πολλά. Έτσι. Κάποια λύνονται. Κάποια διαχειρίζονται. Κάποια δεν λύνονται ποτέ. Δεν πειράζει. Πείτε το αυτό το πράγμα. Δεν πειράζει. Μη θέλετε σώνει και καλά όλα να τα λύσετε. Σώνει καλά όλα να είναι τακτοποιημένα στη ζωή μας. Διότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει, αλλά δεν είναι και πρόβλημα. Γι' αυτό βλέπετε τον Άγιο Πορφύριο, τον κινητό νοσοκομείο, και όμως είχε φως και χαρά στην καρδιά του μέσα. Επίσης το άλλο που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι η χριστιανική χαρά του Αγίου Πνεύματος, είπαμε ότι δεν εξαρτάται από τα προβλήματα και τις λύσεις των προβλημάτων, άρα λοιπόν δεν εξαρτάται από τις συνθήκες, δεν εξαρτάται. Κοιτάξτε ένα μεγάλο μυστικό το οποίο θα σας βοηθήσει πάρα πολύ στη ζωή σας. Έχουμε πει ήδη αρκετά. Σταματάμε να θέλουμε να λύσουμε τα προβλήματα και καθεξής. Ακούστε άλλο ένα που είναι σημαντικό. Ποιο δηλαδή? Είναι απλό. Αλλά το προσπερνάμε. Το να έχεις πίστη στο Θεό και εμπιστοσύνη στο Θεό, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πάβω να αγωνιώ για το τι θα συμβεί στη ζωή μου και υποδέχομαι τα καλά και τα κακά με δοξολογία. Δύσκολο θα μου πείτε. Τα δύσκολα είναι που μας κάνουν ανθρώπους. Τα δύσκολα είναι που μας αυξάνουν, μας μεγαλώνουν, μας προκόπτουν, μας οριμάζουν. Όχι τα εύκολα. Τα εύκολα μας κάνουν ζώα. Τα εύκολα μας κάνουν ζώα. Τρώγε, πίνε, ξάπλουν, κοιμήσου. Τα δύσκολα είναι αυτά που ανεβάζουν την ανθρωπότητα και τον άνθρωπο ψηλά. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε αυτό τι σημαίνει στην πράξη της ζωής. Σημαίνει να αποδεκτώ βαθιά μέσα στην καρδιά μου, στην ψυχή μου, ότι δεν μπορώ να ελέγξω τη ζωή. Δηλαδή δεν μπορώ να ελέγξω, παραδείγματος χάρη, αν αύριο το πρωί κάνει ζέστη κρύο. Είναι κάτι που με ξεπερνάει. Αλλά μπορώ όμως να ελέγξω το πώς εγώ θα αντιδράσω σε αυτό που συμβαίνει. Δεν μπορώ να καθορίσω τι συμβαίνει, αλλά μπορώ να καθορίσω εγώ πώς θα αντιδράσω σε αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή πώς θα αντιθώ. Δεν μπορώ να ξέρω δεν μπορώ να ορίσω, να καθορίσω αν θα βρέξει ή αν θα κάνει ζέστη ή κρύο. Αλλά μπορώ όμως να ντυθώ ελαφριά ή χοντρά ή με πολλά ρούχα. Οπότε περιοριστείτε στο πώς θα αντιδράτε σε αυτό που συμβαίνει και όχι να ελέγξετε αυτό που συμβαίνει που δεν μπορείτε να το κάνετε. Δεν μπορείτε να το κάνετε. Είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Ότι αφού δεν μπορώ να ελέγξω αυτό που θα γίνει, μπορώ να ελέγξω την αντίδρασή μου σε αυτό που συμβαίνει. Και εκεί είναι το μυστικό της πνευματικής ζωής. Γι' αυτό βλέπετε οι Άγιοι της Εκκλησίας, ας πούμε, είχαν ένα άφημα στο σχέδιο και στο Θεό. Λέει ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος, λέει ότι κάποτε που ήταν στο Βατοπέδι, είχαν φύγει από τη Νέα Σκήτη, το Άγιον Όρος, είχαν πάει στη Μονή Βατοπεδίου για την επανδρώσουν, να την στελεχώσουν και την ανακαινήσουν του καταξής. Λοιπόν, ζούσε ο γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός και εκείνη την περίοδο πιάνει φωτιά η Σιμωνόπετρα. Είμαι στη δεκαετία του 90. Πιάνει φωτιά η Σιμωνόπετρα. Και εγώ ήταν η Σιμωνόπετρα. Η Μονή Σίμωνος Πέτρας. Τότε ήταν ηγούμενος ακόμη, ήταν καλά, ο Όσιος, Άγιος, γέροντας Εμιλιανός, ο Σιμωνοπετρίτης. Και λέει ο γέροντας Ιωσήφ στον Αθανάσιο, του σημερινού Μητροπολίτη, του λέει, πήρε φωτιά η Σιμωνόπετρα. Να πάμε να τους δούμε, να τους πούμε μια καλή κουβέντα, να δείξουμε ενδιαφέρον, να συμπαρασταθούμε στους πατέρες. Λέει να πάμε. Φεύγουν όντως λοιπόν, πάνε. Υπήρχε φωτιά στη Σιμωνόπετρα. Τη συνοδεία την είχαν κατεβάσει κάτω στη Δάφνη. Όσοι από τους πατέρες ξέρουν το Αγίον, ξέρουν ότι είναι μικρή απόσταση. Την είχαν κατεβάσει τη συνοδεία κάτω εκεί στη Δάφνη, σε ένα κονάκι ας πούμε, και τους είχαν. Και μπαίνουν μέσα στον χώρο που ήταν ο γέροντας Εμιλιανός και μόλις τους βλέπει. Χαρές, λέει, καλώς τους πατέρες. Τι κάνετε, γέροντα Ιωσήφ, πατέρα Αθανάσιο, πώς είστε? Ελάτε, φέρτε κερά στους ανθρώπους. Και λέει ο γέροντας Αθανάσιος, εγώ λέει, χάσεψα. Λέω, μα είναι στα καλά του. Το μοναστήρι καίγεται. Και αυτός είναι ήρεμος, χαρούμενος, μας υποδέχτηκε. Ούτε αγωνία, ούτε άγχος, ούτε φόβο, ούτε τίποτα. Ήταν σε μια κατάσταση, λέει, μήπως το είναι ψέματα ότι έχει πάρει φωτιά, ας πούμε. Του λένε, γέροντα, ήρθαμε να σας δούμε,
1: Μάθαμε ότι καίγεστε τον αντάλλο. Λέει, ναι, λέει, έχει πάρει φωτιά το μοναστήρι, αλλά η Παναγία θα το βοηθήσει, θα το σώσει η Παναγία. Ε? Αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος στην πραγματικότητα έχει ανακαινιστεί από το Άγιο Πνεύμα, έχει αντιληφθεί ότι δεν μπορεί να ελέγξει τα πράγματα και αφήνεται, όχι μυρολατρικά, όχι παθητικά, ως σχέση εμπιστοσύνης με τον Θεό. Δεν είναι μυρολατρία αυτό που σας λέω, δεν είναι «Α, δεν κάνω τίποτα, είμαι παθητικός αποδέχτης της ζωής». Συμμετέχω στη ζωή δια της πίστεώς μου, δια της σχέσεώς μου με τον Θεό. Καλλιεργώ μια σχέση και όχι μια κατανόηση. Καλλιεργώ την καρδιά, όχι το μυαλό. Δεν θέλω να καταλάβω με το μυαλό. Θέλω να νιώσω με την καρδιά μου. Και εκεί γεννιέται η πίστη. Και εκεί παίρνεις τις πληροφορίες του Αγίου Πνεύματος μέσα σου. Έτσι, εκεί παίρνεις τις πληροφορίες του Αγίου Πνεύματος. Οπότε λοιπόν, η χαρά επίσης δεν είναι ικανοποίηση χρονική. Τι σημαίνει αυτό, δεν είναι ικανοποίηση χρονική? Σημαίνει δηλαδή ότι η χαρά δεν εξαρτάται ας πούμε από μία εξωτερική απόλαυση. Τρώω ένα πολύ ωραίο φαγητό, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Και άμα τελειώσει, βλέπετε πολλές φορές πάμε ας πούμε, ετοιμαζόμαστε να πάμε σε ένα γεύμα, να πάμε σε ένα σπίτι, να βρεθούμε το έναν άλλο. Πάμε, έχουμε χαρά, έχουμε ενθουσιασμό, νιώθουμε μια ευθυμία, μια έκρηξη ας πούμε εκεί. Φτάνουμε, καθόμαστε λίγο, τρώμε το πρώτο πιάτο, τρώμε το δεύτερο, βαριόμαστε. Πλήττουμε, μετά χτυπάμε τον άλλο από κάτω το τραπέζι, πηγαίνουν κλωτσιές, άντα φύγουμε. Κενό, μηδέν. Αυτή είναι η χαρά που διαρκεί, ως είναι μια χαρά που παίζει με το χρόνο. Η χαρά την οποία μιλάει ο Χριστός δεν έχει σχέση με το χρόνο. Γι' αυτό και τι λέει, θα σας δώσω μια χαρά την ουδής αίρια φημών. Δεν μπορεί να σας την πάρει κανείς τη χαρά αυτή. Γιατί δεν μπορεί να μας την πάρει κανείς? Γιατί δεν εξαρτάται από εξωτερικές συνθήκες, χρόνους και καταστάσεις. Δεν είναι η χαρά του χρήματος, της ομορφιάς, της δύναμης, που αυτά μπορούν να χαθούν και άμα χαθούν τι θα γίνω εγώ. Βλέπετε πόσο τρέμουμε σήμερα. Μη φανεί ότι είμαι παχουλός, μη φανεί ότι γέρασα, μη φανούν τα άσπρα μαλλιά, μη φανεί. Τώρα είχα δει ένα φίλο μου, το βλέπω μετά από ένα μήνα, τον άφησα καραφλό, τον βρήκα μεσέτη. Μπούχλες. Τι λέω, τι έπαθες, τι λέω. Τι έπαθες. Λέω, πήγα και φύτεψα μαλλιά. Λέω, τι είσαι παιδί μου, μια χαρά ήσουν. Λέω, δεν μπορούσα να με βλέπω έτσι, λέει. Ο άλλος πάει και βάζει κάτι δοντάρες. Γελάει και είναι σαν να είναι... Το άλογο το τέτοιο. Πώς το λέγανε αυτό το άλογο? Ο άλλος ας πούμε να μην φανεί. Κάνει, είχα μία θεία, έκανε μπότοξ, την είδα στην Αθήνα. Και είμαι, όχι δεν είναι τέζαρε, αλλά δεν τη γνώριζα. Λέω, εσύ είσαι θεία? Λέει, ναι. Λέω, τι έγινε, τι έπαθες, λέω. Το αυτί είχε πάει στο κεφάλι, το κεφάλι είχε κατέβει εδώ. Συγχώραμε, της λέω, δεν σε κατάλαβα. Ναι, έχω λίγο πριστή, λέω. Δεν είχε πριστή, αυτό είναι τρόμπα με 200 λίμπρες μέσα. Φοβούνται, ας πούμε, βλέπεις φωτογραφίες αλλοιωμένες. Μην κάνετε δεσμούς από το Facebook ή από το Instagram. Και ειδικά φωτογραφίες που είναι από τη μέση και πάνω. Άλλο θα δείτε, άλλο θα σας βγει στο τέλος. Άλλος θα έρθει στο ραντεβού. Άλλος. Σας το λέω και σας το δηλώνω, το κατακούω κάθε μέρα. Άλλος θα εμφανιστεί. Να μην φανεί η ρητίδα, να μην φανεί ότι γερνάμε, να μην φανεί ότι στράβω στο στόμα, να μην φανεί ότι αυτό. Υπάρχει ένας, έτσι, εμένα μου αρέσει πολύ, τον διαβάζω, έτσι, ένας ξένος συγγραφέας, λέγεται Ζίζεκ Σλαβόη, ένας φιλόσοφος. Έχει μια τρέλα αυτός, αλλά μου αρέσει με αυτή η τρελή. Λοιπόν, ο οποίος τον είχαν καλέσει σε μια ομιλία στη Γερμανία και έπαθε εκείνες τις μέρες αυτή που είναι πάρεση του νευρικού, του προσωπικού νεύρου. Ξέρετε αυτό, πηγαίνει το μάτι εδώ, και πήγε έτσι στην ομιλία και μίλησε έτσι. Και υπάρχει το βίντεο. Έτσι, παραμορφωμένος. Επίτηδες. Σου λέει, όχι, εσείς αγαπάτε την εικόνα μου. Θα την τραπατσάρω. Αγαπάτε την ψευδέστηση ότι είμαι δεν ξέρω τι. Θα έρθω έτσι. Μα αγαπάτε πραγματικό, με θέλετε πραγματικό. Ή θέλετε τη φαντασίωση που εσείς πιστεύετε ότι είμαι. Εγώ είμαι αυτός. Πραγματικός. Είμαι και έτσι, είμαι και αλλιώς. Έχω και τα νεύρα μου, έχω και τις θλίψεις μου, έχω και τις χαρές μου, έχω τα χαρίσματα, έχω και τα πάθη μου. Έχω... Αυτός όμως είμαι. Αυτό πρέπει να αγαπήσεις. Τον πραγματικό άλλο και το καθεξής, έτσι. Για να δούμε πόση ώρα μιλάμε. Κουραστήκατε?
2: Όχι.
1: Εντάξει. Εμείς είχαμε ένα γέροντα. Τι?
2: Θα κλειδώσουμε τις πόρτες.
1: Ναι. Εμείς είχαμε ένα γέροντα στην Κρήτη που μας έλεγε, λέει, κουραστήκατε? Λέγαμε εμείς, όχι, ήταν άλλο. Λέει, άμα πείτε ότι κουραστήκα, θα πω ο Θεός να σας αναπαύσει. Έτσι. Λοιπόν, εντάξει. Θα κλείσουμε τώρα. Τελειώνουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, άρα λοιπόν, η χαρά για την οποία μιλάει ο Χριστός και η Εκκλησία δεν είναι η χαρά του να έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα. Έχω γράψει εδώ πέρα, τώρα περχόμουν. Είναι να μην χρειάζεται να λυθούν όλα τα προβλήματα για να ζήσεις χαρούμενα. Αυτό είναι το πνευματικό στοιχείο του χριστιανισμού. Η χαρά του Χριστού και του Αγίου Πνεύματος είναι η χαρά εκείνη που δεν χρειάζεται να λυθούν όλα τα προβλήματά σου για να είσαι χαρούμενος. Έτσι. Γιατί στο τέλος, ξέρετε, που φτάνουμε να τρώμε όλη τη ζωή μας σε άγχος, σε θλίψη, αυτό, για να είμαστε χαρούμενοι. Όχι, δεν χρειάζεται να λυθούν όλα. Δεν χρειάζεται να λυθούν όλα. Για να μπορέσεις να είσαι χαρούμενος. Μπορείς να βρεις τη χαρά του Θεού, ακόμη και όταν δεν είναι όλα τέλεια. Και μια αρρώστια, και μια δοκιμασία, και ένα πρόβλημα τα παιδιά σου, και ούτω καθεξής. Πάμε στο τρίτο μέρος. Το τρίτο μέρος, είπαμε, είναι η ελπίδα. Και με αυτό τελειώνουμε. Οπότε, τι είναι η ελπίδα τώρα? Είναι απλά μια αισιοδοξία η ελπίδα? Τι είναι, να λέμε, ας πούμε, ότι όλα θα πάνε καλά? Αυτό είναι η ελπίδα, ας πούμε? Δεν είναι αυτό στην πραγματικότητα η ελπίδα. Και ούτε ο χριστιανισμός είναι υπέρμαχος της θετικής σκέψεως. Δεν πειράζει, όλα είναι ωραία, όλα είναι τέλεια. Δεν είναι αυτό. Εγώ δεν είπα αυτό απόψε. Εγώ λέω ότι αποδέχομαι ότι δεν είναι τέλεια, αλλά δεν πειράζει που δεν είναι τέλεια. Αποδέχομαι ότι δεν μπορώ να τα λύσω όλα, το ξέρω. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα στο σπίτι μου. Υπάρχουν. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι καταδικάζομαι μες στο πρόβλημα. Ότι γίνεται ο ρόλος της ζωής μου. Ότι γίνομαι θύμα της ζωής. Μίζερος, κακόμοιρος, γκρινιάρης. Όχι. Ότι παρά τα προβλήματα και παρόλο τις δοκιμασίες μου, με τη χάρη του Θεού μπορώ να δοξάζω, να ευχαριστώ, να στέκομαι όχι ως θύμα της ιστορίας, αλλά ως πρωταγωνιστής. Να εμπιστεύομαι το σχέδιο του Θεού, να εμπιστεύομαι τη χάρη του, την ελπίδα και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν, η ελπίδα για την οποία μιλάει ο χριστιανισμός, ας πούμε, τι είναι, είναι το μέλλον, είναι το μέλλον που δεν εξαντλείται σε αυτό που βλέπω σήμερα. Το ξαναπώ, η ελπίδα του χριστιανού είναι να βλέπω το μέλλον, δηλαδή το μέλλον μου που δεν εξαντλείται σε αυτό που βλέπω σήμερα. Σήμερα μπορεί να είμαι άρρωστος, μπορεί να απέτυχα σε εξετάσεις, μπορεί μια σχέση να μην πήγε καλά, μπορεί σήμερα να μην τα βρίσκω με κάποιον, μπορεί χίλια. Αυτό, η ελπίδα στο χριστιανισμό είναι να μην τελειώνεις εκεί σαν άνθρωπος, δηλαδή να μην μπορεί το σήμερα ή το χθες να τελειώσει το μέλλον της ζωής σου. Δείτε, ας πούμε, στο χριστιανισμό, στην πνευματική παράδοση της Ορθοδοξίας, ότι ο πρώτος κάτοικος του παραδείσου είναι ένας ληστής. Γιατί είναι ένας ληστής? Γιατί αυτό δείχνει ότι ο άνθρωπος είναι πάνω από το χθες του. Ο ληστής τι είναι? Ένας άνθρωπος που το χθες του είναι όλο αίμα. Ληστείες, παρανομίες, ατιμίες. Το μέλλον του, αγιότητα. Δηλαδή, μας δείχνει ο Χριστός ότι ο άνθρωπος δεν είναι καταδικασμένος στο χθες του, σε αυτά που έκανε, αλλά σε αυτά που μπορεί να κάνει. Δεν καταδικάζομαι σε αυτό που είμαι, αλλά σε αυτό που μπορείς να γίνεις. Τα μάτια του Χριστού σε βλέπουν σχατολογικά. Από τα έσχατα της βασιλείας του. Δηλαδή σε βλέπει όχι από αυτό που ήσουν εχθές. Έκανα λάθη, έκανα αυτό, δεν ξέρω τι. Ούτε από αυτό που σήμερα κατάφερα. Τα κατάφερα, δεν τα κατάφερα. Κάπου πέτυχα, κάπου απέτυχα. Δεν είσαι μόνο αυτό. Ο Χριστός σου λέει, είσαι κάτι άλλο που σε ξεπερνάει. Αυτό είναι η ελπίδα. Δηλαδή, να μην καταδικάζω το παιδί μου στην αρρώστια του. φίλε, το κακορίζικο, το ανάπηρο, το χαζό, το ανήμπορο, το παιδί μου, ας πούμε, που είναι έτσι, που είναι αλλιώς. Όχι. Εμπιστεύσου το στο μέλλον του Θεού. Σε αυτό που ο Θεός βλέπει και εσύ δεν μπορεί να το καταλάβεις. Άρα λοιπόν το ξαναδιαβάζω. Το μέλλον για το χριστιανό δεν εξαντλείται σε αυτό που βλέπει τώρα. Τώρα, σε αυτό που βλέπω τώρα. Όχι. Πρέπει να δεις σε αυτό που ο Θεός σε βλέπει. Είδατε η πόρνη για την κοινωνία. Ήταν μια πόρνη. Καταδικασμένη, περιθωριοποιημένη. Στο περιθώριο, ας πούμε, χωρίς καμιά, ας πούμε, υπόλοιψη και το ένα άλλο. Βεβαίως, ήτανε. Αλλά ο Χριστός βλέπει κάτι άλλο μέσα σε αυτήν. Δηλαδή, ο Χριστός δεν τη βλέπει με αυτό που έκανε. Την είδε σε αυτό που μπορούσε να γίνει. Γι' αυτό και ελευθερώνει. Ξέρετε, μια από τις μεγάλες διακρίσεις του πνεύματος της διοράσεως ή προοράσεως στην ορθόδοξη πνευματικότητα είναι ποιο. Εάν το διορατικό χάρισμα, ας πούμε, εάν η προαίρεση, ενός, πάμε σε έναν γέροντα, σε ένα πνευματικό και λέμε είναι διορατικός αυτός. Πώς θα καταλάβω ότι αυτό είναι εξεπνεύματος Αγίου ή είναι δαιμονικό ή είναι πλάνη ή δεν ξέρω τι. Όταν αυτή η διόραση εντός εισαγωγικών ασχολείται με το παρελθόν ή με το μέλλον. Αυτό λένε οι Άγιοι Πατέρες. Γιατί ο διάβολος δεν ξέρει το μέλλον του ανθρώπου. Ξέρει μόνο το παρελθόν του και το μη εξομολογημένο μάλιστα. Δεν μπορεί ο διάβολος να έχει πρόσβαση στο μέλλον σου. Το μέλλον είναι στα χέρια του Θεού. Στη χάρη που ελευθερώνει. Γι' αυτό και όποιος σου λέει μόνο για το παρελθόν σου δεν είναι από του Θεού. Όποιος διαρκώς σκαλίζει το παρελθόν σου, σε εγκλωβίζει στο παρελθόν, στην αμαρτία σου, στο λάθος σου, σε γεμίζει ενοχές, σε γεμίζει φόβο, δεν έχει Άγιο Πνεύμα. Δεν έχει Άγιο Πνεύμα αυτό μέσα. Γιατί ο Χριστός σου ουδέποτε σκάλισε το παρελθόν των ανθρώπων. Και όταν το έκανε, στη Σαμαρίδα που τους λέει στη Σαμαρίδα, ναι, όντως είχε κι άλλους άντρες ο καθηγητής, δεν την εγκλώβησε σε αυτό. Την άνοιξε σε κάτι άλλο πιο μεγάλο από αυτήν. Έλα να σου δώσω ένα νερό που δεν θα χρειαστεί ποτέ να ξαναπιεί, να ξαναδιψάσει και ούτω καθεξής. Δηλαδή, προφήτευσε στα έσχατα, την άνοιξε σε ένα μέλλον μπροστά. Ενώ ο διάβολος τι κάνει, σε εγκλωβίζει στο παρελθόν σου, στις ενοχές σου, σε καταποντίζει στη θλίψη. Γι' αυτό και ο Άγιος Πορφύριος έλεγε: μη σκαλίζεις τις αμαρτίες σου, μη σκαλίζεις τα πάθη σου, μη σκαλίζεις αυτό που έκανες χθες. Κάνε σήμερα κάτι καλό, γέμισε τη μέρα σου με κάτι όμορφο. Σήκω, περπάτα, πιέσαι ένα καφέ, μίλα με έναν άνθρωπο, κάνε προσευχή. Βγες στο δάσος, στη θάλασσα εδώ που έχετε. Κάνε κάτι ωραίο, γέμισε με ωραία. Μη ασχολείσαι με το σκοτάδι του χθες. Άρα λοιπόν, η ελπίδα είναι η εσχατολογική ματιά μας στα πράγματα. Το να βλέπουμε τα πράγματα από το μέλλον της Βασιλείας του Θεού. Από αυτό που... Ναι, εσύ βλέπεις ένα ανάπηρο παιδί, αλλά δεν βλέπεις τον Άγιο που έρχεται. Εσύ βλέπεις ένα θάνατο τώρα, αλλά δεν βλέπεις την αιωνιότητα. Βλέπεις ένα χωρισμό που πονάς, κλαις βεβαίως. Βεβαίως, ανθρώπινο αυτό. Αλλά αυτό δεν είναι το τέλος της ιστορίας. Γι' αυτό παρακάτω λέει, ας πούμε, ότι η αισιοδοξία η ανθρώπινη, η αισιοδοξία η ανθρώπινη, σταματάει και πάει μέχρι πού. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Έτσι δεν λέμε. Αυτό είναι αισιόδοξο. Ωραία. Ωραίο, καλό είναι αυτό. Το κρατάμε. Η ελπίδα όμως του χριστιανού είναι άλλο πράγμα. Δεν σταματάει απλώς. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Τι λέει η ελπίδα, λέει, δεν γνωρίζω, δεν ξέρω πώς θα πάνε τα πράγματα. Δεν ξέρω. Μπορεί να πάει καλά η αρρώστια που έχω, μπορεί να πάει και κακά. Μπορεί να πάει καλά η σχέση αυτή, μπορεί να πάει και χάλια. Μπορεί το μαγαζί αυτό να δουλέψει, μπορεί να πάει και χάλια το μαγαζί. Δεν ξέρω, λέει η ελπίδα. Δεν ξέρω αν τα πράγματα πάνε καλά. Αλλά αρνούμε να πιστέψω ότι αυτό που βλέπω σήμερα θα είναι όλη η ζωή μου. Αυτό είναι ελπίδα. Μπορεί να πάει χάλια η δουλειά αυτή. Αλλά αρνούμαι να πιστέψω ότι όλη η ζωή μου είναι χάλια. Πιστεύω στο Θεό που θα μου δώσει κάτι. Θα μου ανοίξει δρόμο. Έχω αρρώστια. Έχω αυτό. Αλλά αρνούμαι να βυθιστώ στο ρόλο του άρρωστου. Δεν πήγαν καλά τα πράγματα. Αρνούμαι όμως αυτή την ατυχία να την κάνω ταυτότητα και να λέω είμαι άτυχος. Είμαι κακομοίρης. Όχι, αρνούμαι. Πιστεύω ότι ο Θεός θα μου δώσει κάτι άλλο. Πιστεύω ότι ο Θεός θα φέρει κάτι άλλο στη ζωή. Οπότε η ελπίδα δεν είναι αυτή η οποία προβλέπει το μέλλον τι θα γίνει. Δεν είναι αυτή που προβλέπει το μέλλον. αλλά αρνείται να φυλακίσει το μέλλον μέσα σε αυτό που συμβαίνει τώρα. Δηλαδή αρνούμε να φυλακιστώ σε αυτό που σημαίνει σήμερα. Έχω μια αρρώστια σήμερα, περνάω μια δοκιμασία. Όντως περνάω μια δοκιμασία. Δύσκολη. Δύσκολη, αλήθεια είναι. Πήγα στους γιατρούς. Έχω κάποιο, ένα πρόβλημα. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά η ελπίδα στο Θεό είναι η άρνηση να φυλακίσω το αύριο του Θεού στο παρόν το τώρα. Τώρα, σε αυτό που συμβαίνει τώρα. Όχι. Δεν είμαι αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν ο χριστιανισμός δεν αρνείται το σταυρό, την πληγή. Δεν αρνείται αυτό που συμβαίνει. Δεν λέει δεν συμβαίνει. Δεν λέει πέθανε, ας πούμε, ο άλλος λέει αχ τι ωραία πέθανε. Όχι. Κλαίει, ας πούμε, ο δύρα του καθεξής. Αλλά αρνείται, ας πούμε, αρνείται να κρύψει από το σταυρό την Ανάσταση. Δηλαδή ότι ο Θεός έχει τον τελευταίο λόγο στη ζωή μας. Αυτό είναι η ελπίδα. Ελπίδα είναι αυτό, να αφήνω το Θεό να πει την τελευταία κουβέντα στη ζωή μου. Έτσι. Οπότε κλείνοντας, θα πω δύο πράγματα. Όταν λοιπόν, το είπαμε και στην αρχή αυτό, όταν λοιπόν στη ζωή μας μέσα ο πόνος δεν μικραίνει, γιατί όντως μπορεί να αντιμετωπίσουμε δοκιμασίες δύσκολες και καθεξής, τότε η απάντηση σε αυτό είναι να μεγαλώσει η ψυχή μας. Ξαναπώ, όταν ο πόνος δεν μικραίνει, πρέπει να μεγαλώσει η ψυχή μας. Και αυτό μπορεί να το κάνει μόνο η χάρη του Θεού και του Αγίου Πνεύματος. Δια της προσευχής, της Θείας Κοινωνίας και το καθεξής. Άρα λοιπόν, η πίστη είναι αληθινή, έτσι, και μεγαλώνει τον άνθρωπο όταν μπορεί να χωρέσει αυτό που συμβαίνει σήμερα και να το βλέπει με ελπίδα στο μέλλον. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν κλείνοντας, δεν χρειάζεται, και με αυτή τη φράση κλείνω, δεν χρειάζεται να γνωρίζουμε τι μας περιμένει για να ζήσουμε τη ζωή μας. Δεν χρειάζεται. Δεν είναι ανάγκη να γνωρίζω τα πάντα, να καταλαβαίνω τα πάντα για να ζήσω τη ζωή μου. Χρειάζεται να γνωρίσω όχι τι θα γίνει, αλλά με ποιον παρέα θα βαδίσω τη ζωή μου. Δηλαδή δεν χρειάζεται να γνωρίζω τι με περιμένει. Χρειάζεται να γνωρίζω με ποιον θα αποφασίσω να βαδίσω τη ζωή μου. Και η απάντηση αυτή είναι με τον Χριστό. Πρέπει να μετακινήσουμε το ερώτημα από μέσα μας. Όχι τι θα συμβεί, αλλά με ποιον παρέα θα αντιμετωπίσω αυτό που θα συμβεί. Εκεί είναι το κλειδί και το μυστικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας, για τον χρόνο σας, την παρουσία σας.

0: τρία χρόνια, στις 17 του μηνός είναι ακριβώς τρία χρόνια.
1: Έχουμε γιορτή, μεγάλη γιορτή.
0: Που έγινε η πινακοθήκη μας. Μέσα αυτά τα τρία χρόνια έχουμε κάνει 12 εκθέσεις. Η ντουζίνα μας κλείνει με τον Δημήτρη του Σεβαστάκη και είναι απίστευτα μεγάλη η χαρά και η τιμή που τον έχουμε μαζί μας. Μια έκθεση που πρωτοπαρουσιάστηκε, θα σας τα πούνε και οι ίδιοι, αλλά εντάξει, να δείξω ότι ξέρω κι εγώ κάτι, μαθαίνω δίπλα τους. Μια έκθεση που πρωτοπαρουσιάστηκε στην Εθνική Βιβλιοθήκη στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και υπό την αιγίδα, ας πούμε, αυτή η Ήρης είχε τη χαρά, την έμπνευση να το προτείνει στο Δημήτρη και ο Δημήτρης είχαμε τη μεγάλη χαρά και την τιμή να το αποδεχτεί. Σε ένα χώρο που εμείς έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ, είμαστε μια ομάδα πολύ σφιχτή και μικρή και ευέλικτη θα έλεγα και θεωρούμε ότι η δικιά σας παρουσία είναι αυτή που μας δίνει τη δύναμη να συνεχίζουμε και να μην ούτε να σκεφτόμαστε ούτε να υπολογίζουμε, γιατί τώρα θα μιλήσω εξ ονόματος όλων, αυτό κυρίως βαρύνει την Ήρηδα και επίσης και τη Μαρία που εδώ μας υποδέχεται με τον άριστο τρόπο και έχει μια τεράστια φαντασία, μια τεράστια δημιουργικότητα και μια τεράστια ικανότητα.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η ώρα
2: είναι 7:30.
0: Τα παιδιά στα πλαίσια καταπληκτικών εργαστηρίων που γίνονται εδώ. Σας καλωσορίζω λοιπόν με αυτήν την πλευρά μου. Δεν θέλω να μακρηγορήσω. Σας δίνω στην Ήρηδα και στο Δημήτρη που αυτό γι' αυτό είπατε. Να είστε καλά.
1: Ωραία, ωραία. Είπαμε κάποια πράγματα χθες το βράδυ. Ήμασταν μαζί με τον Νίκο Πτερούδη, τον πρόεδρό μας και τον Παναγή Μπουρλού Μιχάλη, στον οποίο έχουμε αυτό το χώρο. Το ξέρετε όλοι, το λέμε ξανά καθώς πλησιάζουμε στην επέτειο των 3 ετών και με το Φώτη τον Μπούντο. Είμαστε, έχουμε κάνει πραγματικά ό,τι μπορούμε. Λοιπόν, αυτή η πινακοθήκη θα κάνει πολλά πράγματα, πολύ περισσότερα ελπίζω από όσα έχει ήδη κάνει. Έχει το βλέμμα της στραμμένο στην Έγινα και σε ό,τι αφορά στην Έγινα άμεσα και έμεσα. Υπάρχει δηλαδή ένας μακρινός δεσμός, ακόμα και σε κάποιες εκθέσεις που δεν θα φαίνεται αυτός καθαρά, όπως την περίπτωση του Γιάννη Μετζικόφ ή του Ήμου στην Ελευθερία, που όμως τελικά συνάδει με το ποια είναι η Έγινα, τι ρόλο έπαιξε στην ιστορία, καταβολές υπάρχουν, τι κληρονομιά έχει αφήσει και όλα αυτά. Και κάποιες άλλες εκθέσεις και δημιουργοί που καλούμε κοντά μας έχουν αμεσότερη σχέση. Ο Δημήτρης είναι μια ενδιάμεση περίπτωση, αλλά νομίζω μια πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή σε αυτό που προσπαθούμε σιγά σιγά να συγκροτήσουμε ως διαπίστευμα της πινακοθήκης και ιστορία της. Είμαστε φίλοι πολλά χρόνια, είναι ένας ζωγράφος που θεωρώ είναι πολύ σημαντικός, είναι μαθητής του Γιάννη Μόραλη, ήδη αυτό είναι μια εωρούμενη σκιά με την οποία ξεκινάμε το γιατί ο Δημήτρης την Έγινα, εξάλλου ο Μόραλης τον έφερε, εξάλλου στην αυλή του Νίκου Νικολάου πέρασε πολλά βράδια, μοιράστηκε σχέδια, οράματα και το γιατί της Έγινας και το πώς του φωτός και όλα αυτά. Από εκεί και πέρα ο Δημήτρης είναι από τη Σάμο, έχει περάσει εκεί ένα μεγάλο μέρος της ζωής του. Η Σάμος κατοικεί σε όλα αυτά τα έργα με πάρα πολλούς τρόπους. Ο Δημήτρης επίσης είναι στον Ημιτό, εκεί είναι το εργαστήριό του, παίρνει τη μηχανή του, κάνει βόλτες, δουλεύει επί τόπου και όχι ζωγραφική τοπίου με έναν τρόπο απομακρυσμένο από το επί τόπου εκ των υστέρων. Και ταυτόχρονα ο Δημήτρης είναι ένας βαθιά διανοούμενος. Είναι ένας άνθρωπος που γράφει, που διαβάζει, που ζει και πορεύεται με τη ζώσα συντροφιά πολλών σημαντικών λογοτεχνών, τους οποίους φέρνει κοντά του σαν τάματα, σαν συνομιλητές, με έναν τρόπο ευέλικτο θα μπορούσα να πω, όχι παγωμένο. Και όλα αυτά τελικά είναι η ζωή του. Και όλα αυτά είναι ο λόγος και ο τόπος που είδα εγώ σε ένα μεγαλύτερο ανάπτυγμα τον περασμένο χειμώνα στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και τότε ήδη είπα στον Δημήτρη θα ήθελα πάρα πολύ αυτή η έκθεση με έναν τρόπο δυνατό για τη δική μας πολύ μικρότερη πινακοθήκη να μπορέσει να έρθει. Το αφήσαμε αυτό ως συζήτηση προς υλοποίηση μετά το καλοκαίρι του είχα πει εγώ τότε. Ο Όμως τα πράγματα έγιναν πιο γρήγορα για διάφορους πρακτικούς λόγους και εγώ έκανα ένα τηλέφωνο στον Δημήτρη μόλις τον Ιούλιο και τον ρώτησα αν αυτό που είχαμε πει θα μπορούσε να έρθει πιο κοντά τώρα και του ζήτησα όμως να μην έρθει ο Δημήτρης σαν ζωγράφος, σαν καλλιτέχνης, μόνο εξαιρετικός, να έρθει με το λόγο και τον τόπο. Οπότε στην περίπτωση αυτή έπρεπε να ζητήσουμε και τη σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Βιβλιοθήκης, γιατί ουσιαστικά οικειοποιούμαστε αυτό το αφήγημα που ήταν δικό τους. Ο Σταύρος Ζουμπουλάκης ήταν από την αρχή εξαιρετικά θετικός, όταν ειδικά του είπαμε πώς αυτό θα εξελιχθεί. Ίσως να τον δούμε και σε λίγο να ξαναπεράσει από εμάς τώρα. Ήταν μαζί μας χθες το βράδυ. Είναι ο πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Και εγώ θέλω να πω, πριν αρχίσω να σας μιλώ για το τι είναι αυτή η έκθεση τελικά και το τι έχουμε φέρει εδώ, να πω ότι το γεγονός ότι στο τέλος της βραδιάς χθες δήλωσε πολύ χαρούμενος, για μένα είναι ένα τεράστιο δώρο, γιατί αν και παίρνω πάρα πολλές αποφάσεις προσωπικά, αναγκαστικά, όταν λειτουργώ με τις ευλογίες και με την υποέγκριση άδεια κάποιου άλλου, είμαι, οφείλω να πω, πιο διστακτική. Οπότε ήθελα πραγματικά να είναι όλα εξαιρετικά. Λοιπόν, αυτή η έκθεση του Δημήτρη, ο λόγος και ο τόπος, συγκροτείται σε δύο ενότητες, σε μια διτότητα, η οποία φυσικά συμπλέκεται, δεν γίνεται αλλιώς, γιατί όλα αυτά είναι η ζωή του. Δηλαδή, ο λόγος γίνεται τόπος και ο τόπος γίνεται λόγος πάρα πολλές φορές. Ο λόγος έχει εντός του και τους λογοτεχνικούς, οι αληθινούς ήρωες σκοτεινών περιπετειών, τους παραβάτες με έναν τρόπο, είναι μια μικρή ενότητα. Έχει τους συγγραφείς, που είναι οι συμπαραστάτες του. Έχει τους αναγνώστες του. Τι είναι οι αναγνώστες? Είναι η δικιά του προσωπική παρέα, είναι η οικία του. Και είναι και ταυτόχρονα οι ζωγράφοι οι οποίοι έχουν σταθεί κοντά του. Και ο τόπος είναι το επιτόπου, αυτό που σας έλεγα, που δημιουργείται σε μικρότερα έργα, γιατί πραγματικά αποτυπώνει την περιραίουσα ατμόσφαιρα αυτού που βλέπει μπροστά του. Και είναι και ο μυθικός τόπος, που μπορεί να είναι η Σάμος, όπως λέει ο Σταύρος ο Ζουμπουλάκης, μπορεί να είναι τα αναγνώσματα, μπορεί να είναι η παιδική ηλικία, μπορεί να είναι η Έγινα, λέγω, με πολλούς τρόπους. Είναι όλα αυτά τα μεγαλύτερα έργα, με τους μυστήριους παφλασμούς των λύκων μέσα σε μια σκοτεινή θάλασσα, με τη γεμάτη σελήνη, με τα μακρινά καραβάκια, που είναι μια εικόνα ίσως της Σάμου, ίσως της Έγινας, ίσως των αναγνώσεων, τα οποία είναι μια ελπίδα μέσα στο έρευος, όπως λέει ο Σταύρος. Είναι όλα αυτά και όλα αυτά συμπλέκονται, και επίσης είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι κάθε ενότητα διαφορετική τη χειρίζεται ο Δημήτρης με άλλο μέσο. Είναι πολύ συγκεκριμένο, δηλαδή, αυτά θα ήθελα να μας τα πει ο ίδιος, το γιατί τώρα το λάδι, τώρα το λαδοπαστέλ, τώρα η τέμπερα, τώρα το ακριλικό, τώρα το σχέδιο. Αλλά φυσικά όλα αυτά ενώνονται. Ο Δημήτρης είναι διδάσκος στο Πανεπιστήμιο, στη Σχολή Αρχιτεκτονικής. Όταν είσαι και δάσκαλος, αναγκαστικά ακόμα και πράγματα που εσύ τα κάνεις ενστικτοδός, βγαίνεις από πίσω και τα αναλύεις. Είναι αυτό που προσπαθώ και εγώ να κάνω τώρα. Δηλαδή, επειδή διδάσκω και εγώ τέχνη και έχω μια ομάδα δικιά μου, είναι διαφορετικό όταν πρέπει εσύ να βγεις απ' έξω από αυτό που βλέπεις και νιώθεις και να το ξανααποτυπώσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί πέραν του ότι μεταλαμβάνουν όλο αυτό το πράγμα κάποιοι άλλοι άνθρωποι και τους δίνει νέους δρόμους, συνειδητοποιείς κάποια πράγματα εσύ, είναι καλό για σένα πάνω απ' όλα. Και νιώθω ότι ο Δημήτρης αυτό το έχει κατακτήσει απόλυτα. Γι' αυτό και είναι τόσο πολύ απολαυστικός ο λόγος του. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να δώσω το λόγο και στον Δημήτρη και δεν ξέρω, να σε ρωτήσω αν τελικά αυτή η έκθεση είναι αναδρομική ή αν είναι μια σύσταση αυτού. Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Καλημέρα. Είναι έργα που συνεχίζονται και επομένως δεν μπορείς να πεις ότι είναι αναδρομική.
1: Έτσι,
3: δηλαδή,
1: νομίζω
3: έχω
1: και εγώ.
3: Κλείσει το κύκλο
1: Ακριβώς.
3: μου και κάνω μια ανασκευή και μια αναθεώρηση ή μια ανακεφαλαίωση. Στην πραγματικότητα είναι μια ευτυχισμένη πρόσκληση, καθόλου δύσκολα, πολύ τιμητική. Αυτό που λέει ο Δημήτρης δέχτηκε. Σιγά. Είναι δώρο. Είναι δώρο να σου προτείνουν σήμερα σε μια πραγματικότητα η οποία σε ξεπερνάει. Είναι δώρο. Εγώ τουλάχιστον, το είπα και χθες, έχω πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση, οργανωμένη αυτοεκτίμηση. Οργανωμένα χαμηλή αυτοεκτίμηση, δηλαδή αναμετρώμε μαζί της, δεν το έχω λύσει από τα παιδικά μου χρόνια. Ξέρω ότι με αυτό θα προχωρήσω και μέχρι με αυτό θα τελειώσω. Αλλά αυτό μου δίνει, με κάνει να επιμένω για να θέλω να διορθώσω πράγματα. Θέλω λίγο χρόνο ακόμα. Θέλω λίγο χρόνο να μου δοθεί για να διορθώσω τα πράγματα. Και γι' αυτό ακριβώς χρησιμοποιώ εναλλακτικά υλικά που έχουν μια αθωότητα στην πραγματικότητα. Mm. Αυτό που πετυχαίνεις με τα ακριλικά χρώματα, στα αυτά τα σπαρακτικά πορτρέτα που είναι, ας το πούμε, πορτρέτα που εκκινούν από τη λογοτεχνία, παραβατικοί ήρωες. Η λογοτεχνία δεν σχετίζεται με το καλό. Η λογοτεχνία είναι μια μεγάλη αναθεώρηση του κακού και εξυγίανση του κακού και μετασχηματισμός του κακού σε καλό, γιατί μέσα από το γλώσσα αυτό γίνεται. Αλλά από αυτού τους ερευόδεις, ας πούμε, ήρωες, στα in situ τοπία, στα τοπία επιτόπου, που είναι τα παστέλ, που δουλεύω, επειδή είναι ένα φορητό υλικό, τα παστέλ μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις οπουδήποτε, δεν έχεις κουζίνα, σταματάς εδώ τη μηχανή, σ' αρέσει αυτό. Μέσα, αυτό που βλέπεις βέβαια δεν είναι αυτό που συμβαίνει εκεί, είναι αυτό που συμβαίνει εντός σου και μυγνύεται με αυτό που συμβαίνει εκεί ή αυτό που συμβαίνει εκεί, το πραγματικό, διεγείρει. Και επομένως κάθε φορά είναι μια ανακεφαλαίωση. Υπάρχουν μικρές αναδρομικές σε κάθε έργο. Μικρές αναδρομικές, αναστοχασμοί, ανακεφαλαιώσεις σε κάθε έργο και σε κάθε στάδιο του έργου. Και τα μεγαλύτερα τοπία που είναι ανακεφαλαιωτικά, ο Γιώργος θα το θυμάται, μπροστά, εμείς μεγαλώσαμε σε μια πόλη έρημη το χειμώνα, με μια παραλιακή ζώνη σιωπηλή. Στο βάθος υπήρχε το Σάμος, το καραβάκι, που σε συνέδε πάντα με την ελπίδα ότι με κάτι, κάπου υπάρχουν κι άλλοι σε αυτή τη μοναχική πόλη, πολύ φουρτουνιασμένη βόρεια, και αυτή η μνήμη συνάντησε την Αίγινα και το βοριά της Αίγινας, όχι το νότο, το βοριά της
1: Είναι
3: Αίγινας.
1: Το νησί το χειμώνα, το οποίο ξεχνάμε πολύ συχνά.
3: Όχι, εγώ αυτή ήταν η εικόνα, ότι μου συνάντησε αυτό που είχα. Δηλαδή έγινε μια καταπληκτική συνάντηση των τοπίων εδώ και των τοπίων της παλαιοχώρας, που είναι αγαπημένος τόπος, δεν είναι μόνο τα αρχιτεκτονήματα, είναι όλη η τοπιακή οργάνωση. Με όλα αυτά προσπαθώ να τα καταφέρω και στα τοπία αυτά που δουλεύω από το εργαστήρι, τα που αντιγίστηκα, ας πούμε, ή τα ανακεφαλαιωτικά που είναι τα έργα, τα μπλε, με το μπλε βαθύ, με το φεγγάρι, είναι στην πραγματικότητα η προσωπική μου συμβολοποιία. Όταν ήμουν μικρός, κατέβαιναν τσακάλια, λύκοι, τα πλάθης.
1: Στη
3: Σάμο. Για να φάνε, γιατί πίναγαν. Εμείς μέναμε πίσω, ήταν χωράφια και βουνό. Και μπροστά ήταν η θάλασσα. Είναι μια σειρά σπιτιών πάρα πολύ μοναχικών. Αυτό το βράδυ μετέβαλε το πιο οικείο πράγμα, που ήταν τα χωράφια, ήταν το παιχνίδι, ήταν η μπάλα, το μετέβαλε το βράδυ σε κάτι άλλο, σε ένα κίνδυνο. Υπήρχε ένα κινδυνόδες περιβάλλον, πολύ εφρόσινο για τα παιδικά μου χρόνια. Φαίνεται ότι αυτά έχουν αναβιώσει σε αυτά τα έργα, τα θαλασσινά με τα φεγγάρια και με τις... Εν πάση περιπτώσει, είναι τα προσωπικά μου σύμβολα. Ο καθένας φτιάχνει τα δικά του σύμβολα. Και ο καθένας στέκεται μπροστά στα έργα με αυθάδια. Και εγώ αυτό σας καλώ. Μην είστε ευσεβείς, πάρτε αυτό που, αν μπορεί να σας δώσει, πάρτε αυτό που θέλετε, αυτό που χρειάζεστε. Νομίζω ότι αυτή είναι η καλή, πιο υγιής σχέση με τη ζωγραφική και την τέχνη. Η ήριδα, όλο το στήσιμο, όλη η αρχιτεκτονική σύλληψη, να ακούτε, έχει ξανασυγκροτηθεί η έκθεση.
1: Είναι μια άλλη έκθεση.
3: Είναι μια άλλη έκθεση,
1: τρόπο,
3: και,
1: ναι.
3: και Το έκανε η Ρίτα. Εγώ δεν ασχολήθηκα καθόλου. Με άγχωνε και όλες ήμουν έξω.
0: Παιδιά, συγγνώμη, δεν συνηθίζω και μάλιστα τον κύριο Μιλητή να τον διακόπτω, αλλά επειδή το έζησα, το μεταφέρω σαν βιωματική εμπειρία. Δεν έμπαινε καθόλου μέσα. Λέγοντάς μου ότι θέλει ένα ψυχρό βλέμμα, γιατί το ρώτησα. Θέλω μου λέει ένα ψυχρό βλέμμα και αυτό το βλέμμα το ψυχρό τον έβαζε στη διαδικασία να το ξαναδεί και εκείνος από ό,τι κατάλαβα. Λειτουργήσε... Και δεν έβαινε καθόλου. Ήθελε ακριβώς τη ματιά της Ήριδας και τον τρόπο που η Ήρης τα έβλεπε στο χώρο.
3: Ας πούμε τα τοπία, τα ξανασυνέθησε σαν ένα περιβάλλον. Ναι. Δεν είναι τα παστέλα, ας πούμε. Τα χτίσε με περιβάλλον, με τα κενά τους, με τους ρυθμούς τους. Διαταράσσονται οι ρυθμοί, δεν είναι γραμμική, ας πούμε, τέτοια. Είναι σύνθεση. Και με αυτόν τον τρόπο ξαναχτίζεται ένα έργο, ξαναχτίζεται με τη φιλοδοξία να ξαναχτιστεί ένα βλέμμα. Και κυρίως να υπάρξουμε κάπως καλά και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που Κυριακή πρωί έρχεστε σε μια εναλλακτική, ας πούμε, εκδήλωση έξω από την εθιμοτυπία, την Κυριακάτικη εθιμοτυπία που όλοι μας έχουμε απολαύσει τις Έλληνες.
1: Αυτό προσπάθησα ακριβώς να κάνω και σε ευχαριστώ. Στην Εθνική Βιβλιοθήκη υπήρχε μια διαφορετική παράταξη πραγμάτων. Υπήρχαν ενότητες που τις έβλεπες τη μία μετά την άλλη. Εδώ οι ενότητες αφενός συμπλέκονται, αφετέρου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Οπότε επειδή θα ήθελα να πούμε δύο λόγια για τις ενότητες αυτές στον κόσμο και ειδικά να εξηγήσω κάποια πράγματα. Η έκθεση ξεκίνησε εδώ, όπως συχνά συμβαίνει, με ανάποδες αποφάσεις. Δηλαδή δεν ξεκίνησε με το τι θα έβαζε εδώ, ξεκίνησε με το τι θα έβαζα πίσω. Είπα λοιπόν ότι πίσω, επειδή όταν στείλεις μια έκθεση σε ένα χώρο πολλές φορές και πολλές διαφορετικές εκθέσεις, το χώρο τον οικειοποιείσαι και καταλαβαίνεις και τι σου ζητάει. Εγώ λοιπόν ήξερα ότι πρέπει την ενότητα με τους Λύκους και τη Σελήνη να την ανακαλύψουμε στρίβοντας πίσω. Δεν μπορούσε να μας παίρνει από τα μούτρα με το που ερχόμασταν. Ήθελα αυτά τα μυστικά τοπία να είναι λίγο κρυμμένα. Όπως επίσης ήθελα λίγο κρυμμένοι να είναι οι παραβάτες που τους έφτιαξα μια χωριστή εσοχή. Οπότε ήταν περίπου δεδομένο για μένα ότι θα ξεκινούσαμε με τους αναγνώστες, που είναι οι οικοί του ζωγράφου, θα μπορούσαν να σας πει δύο λόγια για αυτούς, μπορούν να τα περιφερθούμε σε δύο λεπτά.
3: Δεν
1: ξαναλες. Καλά, θα κάτσεις εδώ που είσαι, αλλά θα ρωτάμε τι είναι. Λοιπόν, και άρα ουσιαστικά πρώτα υπάρχει απόφαση των τοπίων του μύθου, μετά τα άλλα μεγάλα τοπία του εργαστηρίου απλώθηκαν εκεί. Ήρθαν εδώ, μετά γύρισα πίσω στο λόγο, δηλαδή ο λόγος είναι όσο επιτοπλίστων εδώ, στην πρώτη αίθουσα της Πινακοθήκης. Ξεκινάμε τους αναγνώστες που είναι οι συνοδοιπόροι του, στρίβουμε και βλέπουμε τους παραβάτες, για τους οποίους θα μπορούσε να μας πει ο Δημήτρης δύο λόγια σε λίγο, και υπάρχει μια άλλη ενότητα, αυτή που ανασυνέθεσα με τα επιτόπια, σπαράγματα αυτά, τα οποία συνομιλούν με τους αναγνώστες με πολλούς τρόπους, και υπάρχουν και οι δύο εξαιρετικές ενότητες μέσα στις βιτρίνες με τα σχέδια, τα οποία πλήθυναν εν όψη της έκθεσης που θα ερχόταν στην Αίγινα. Και τι θέλω να πω, η μία βιτρίνα εκεί λέγεται «Ο Λόγος» και είναι μικρά σχέδια λογοτεχνών και διανοουμένων κυρίως, τα οποία εικονοποιούνται, δηλαδή τρέπονται σε εικόνες αυτοί που έχουν συντροφεύσει γράφοντας το εικαστικό έργο του Δημήτρη. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια σύγκληση που έχει πολύ ενδιαφέρον. Και η άλλη βιτρίνα εδώ την έχω ονομάσει «Ο Λόγος και ο Τόπος», γιατί είναι σχέδια μόνο της Αίγινας. Και εκεί, θα συναντήσετε πολλές αγαπημένες σκιές, οι οποίες αποτελούν με πολλούς τρόπους και το δικό μας λόγο να υπάρξει αυτός ο τόπος. Έτσι. Οπότε, θα ήθελα να πούμε δύο λόγια για τους παραβάτες, γιατί είναι κάτι που πρέπει ο Δημήτρης να μας ξεκλειδώσει. Δύο στοιχεία για να καταλάβει, να καταλάβουν οι φίλοι μας τι είναι αυτές
3: άνθρωποι,
1: οι μορφές.
3: Άνθρωποι του εγκληματικού χώρου. Είναι άνθρωποι που γεννήθηκαν εντός του εγκλήματος και ένα επιμελημένο έγκλημα, δεν είναι όλοι στιγμιαίοι. Είναι άνθρωποι της μακροχρόνιας, έλογης, οργανωμένης παράβασης. Με πολύ μεγάλο σχέδιο, με φοβερά προβλήματα προσωπικά, κυρίως κακοποιημένοι από τους γονείς τους. Και με διέγειρε αυτό, ότι ποτέ δεν... σαν να είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας που θες να το κρύψεις. Το ανεπίσημο κομμάτι της κοινωνίας, ενώ στην πραγματικότητα η λογοτεχνία θεμελιώθηκε πάνω σε αυτούς. Το έργο αυτό είναι στην πραγματικότητα, όλη η λογοτεχνία, αρχαία τραγωδία, όλα τα μεγάλα κείμενα έχουν σχέση με τη διαχείριση του κακού.
1: Όχι βέβαια, το Ριγκό, οι πάντες, ο Παδιαμάτη.
3: Και όχι μόνο η μαύρη λογοτεχνία, το νουάρ, ας πούμε, μυθιστόρημα. Όλη στην πραγματικότητα, ο Παδιαμάτη, η φόνη, ας πούμε, το συνολιστικό, η νουβέλα. Στην πραγματικότητα έχεις να διαχειριστείς αυτό το οποίο θεωρείς αδιανόητο. Είσαι αυτός που το χειρίζεται, υποτίθεται, και στην πραγματικότητα σε δεσμεύει και προσπαθείς να αναμετρηθείς και με θεολογικούς όρους, με το κακό που υποστασιοποίησαν. Με αυτή την έννοια θεωρώ ότι σχετίζονται με την λογοτεχνία, με την ανάγνωση, με αυτόν τον κόσμο, ας πούμε, τον κόσμο των διανοωμένων και των λογοτεχνών, ως πρωταγωνιστές τους. Ως αυτοί που τους ενέπνευσαν, ως αυτοί που υποστασιοποίησαν το μυθιστόρημα. Δεν το έγραψαν το μυθιστόρημα, αλλά το υποστασιοποίησαν. Το έκαναν δυνατό να έρθει στην επιφάνεια από ένα ταλαντούχο λογοτέχνη, από το Χάμετ, αδικημένη περίπτωση. το Τσάντλερ, αδικημένες περιπτώσεις, παρκάραμε πίσω από έναν όρο. Είναι πολύ μεγάλοι Αμερικάνοι λογοτέχνες, πολύ κοντά στον Κέρουαγκ, ας πούμε, μορφολογικά και αισθητικά. Κάπως έτσι.
1: Οπότε οι αναγνώστες που είναι οικοί του άνθρωποι με έναν τρόπο αναμετρώνται, κοιτιούνται, συνυπάρχουν θα μπορούσα να πω με τους παραβατικούς.
3: Και τους λογοτέχνες.
1: Και τους λογοτέχνες ακριβώς, που όλο αυτό τελικά είναι ο κόσμος στον οποίο κινούμαστε και κολυμπάμε και δημιουργούμε. Εδώ είναι οι άνθρωποι της Έγινας. Μας συντροφεύουν μορφές λογοτεχνών και καλλιτεχνών που έζησαν και δημιουργήσαν στην Αίγινα ή που την επισκέπτονταν συχνά. Είναι ο Μόραλης βεβαίως, είναι ο Καπράλος, είναι ο Νικολάου, είναι ο Καλμούχος, είναι ο Καζαντζάκης, είναι η Ζορσαρή, είναι ο Εγκονόπουλος, είναι ο Ηλίτης, ναι, υπάρχουν επάνω γραμμένα τα ονόματά τους, οπότε μπορείτε να τα δείτε όλα αυτά. Μου αρέσει πολύ αυτό που έχει γράψει ο Δημήτρης για το σχέδιο. Το σχέδιο γράφει με συμφιλίωνε με το γραπτό κείμενο, αφού μπορούσα να μην διαβάσω, αλλά να δω τυπογραφικά σχήματα και τις διατάξεις του, σαν πειθαρχημένα σμήνη. Σιγά σιγά με το πέρασμα του χρόνου, τα σχέδια, οι σχέσεις, τα μολύβια διαφυρώνουν τις δύο περιοχές, το λόγο και τον τόπο δηλαδή.
3: Και την εικαστικότητα του ζωγράφου. Παλιούς, δεν σας αφορά γιατί δεν το ζήσατε, αλλά θυμάστε τα βιβλία μας ότι ήταν πάρα πολύ φτωχά. Ήταν μαυρόασπρα, με ελάχιστες εικόνες, κειμενοκεντρικά βιβλία. Θυμάστε το Φασίολο, 26 σελίδες το... το θυμάστε. Λοιπόν, το οποίο ήταν, για να σε βάλει μέσα, είχε 26 σελίδες με μία εικόνα, ο Φασίολος, δηλαδή του Φασόλη, το οποίο υποτίθεται ότι ήταν ο πιλότος για να καταλάβεις όλη την συγκρότηση, ας πούμε, της φυτολογίας.
1: Ακριβώς.
3: Μεθοδολογικά, δηλαδή, αν πεις εφιαλτικό, εφιαλτική επινόηση για ένα παιδί 13 χρονών που είναι στα ντουζένια του, που θέλει να βγει έξω, να παίξει μπάλα, θέλει να ερωτευτεί, θέλει... και ξαφνικά τον βάζεις 26 σε αυτή την έρημο. Αυτός ο καημός, λοιπόν, της φτωχής εικονογράφησης με ενέπνευσε πολύ στα σχέδια.
1: Αρμολογήθηκε ουσιαστικά αυτή η ενότητα, δίνοντας τη δυνατότητα λίγο να περπατήσει μέσα της. Αυτή ήταν η ιδέα. Αυτά, για όποιους δεν ήταν πριν, είναι τα επιτόπια σχέδια που γίνονται με το Λάδο Παστέλ, που λέει και ο Δημήτρης είναι λίγο... καμιά φορά περιφρονημένο υλικό, το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρουσα δυνατότητα. Και είναι τα έργα αυτά που έχουν εικόνες οι οποίες αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ που το κάνω αυτό με φωτογραφίζω για να σκέφτομαι. Δεν δηλώνω φωτογράφος, αν και μου αρέσει πολύ να φωτογραφίζω. το γεγονός ότι περνάς από το ίδιο σημείο την επόμενη μέρα και είναι αλλιώς.
3: Και την επόμενη ώρα.
1: Και την επόμενη ώρα και είναι αλλιώς, ακριβώς. Και το επόμενο τέταρτο και είναι αλλιώς. Και η σκιά του είναι αλλιώς και η φόρμα του είναι αλλιώς. Και το χορταράκι δίπλα του είναι αλλιώς. Και εσύ είσαι εκεί. Και είσαι ο ίδιος και δεν είσαι. Όλο αυτό το πράγμα είναι ένα αποτύπωμα που φτερουγίζει έτσι με έναν πάρα πολύ όμορφο τρόπο. Και είναι εδώ. Με ρώτησε κάποιος χθες, Δημήτρη, τι θα πει Πιτιοκάμπης.
3: Πιτιοκάμπης
1: που είναι το έργο που έχω βάλει, στις... αν καταλαβαίνετε, είναι, στο, είναι ο κεντρικός μου άξονας.
3: Ναι. Αυτός που λύγιζε τα πηδεία και τους έσκιζε, ήταν ένας, ο Σίμης ο Πιτιοκάμπης από τη μυθολογία. Αλλά επειδή είναι αυτό το, έχει ένα, ο κορμός έχει αυτή την πλοκή,
1: και εγώ το διάλεξα ως κεντρικό έργο για να ουσιαστικά συγκρατήσει τη σύνθεση. Τελειώνει ο λόγος και συμπληρώνει την ενότητα τη μέσα. Και εδώ έχουμε όλους αυτούς που είναι οι σύντροφοι και συνομιλητές του ζωγράφου που δεν συνδέονται με την Έγινα και είναι και άνθρωποι διαφορετικών εποχών. Βλέπω την Πινελόπη Δέλτα, βλέπω τον Καραγάτση, βλέπω τον Παπαδιαμάντη, έτσι. Είναι διάφοροι πολύ αγαπημένοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι ως υπαρόντες, δεν γίνεται να μην είναι.
3: Μεγάλωσα σε μια αγροτική περιοχή που ακόμα δεν είχε εκμηχανιστεί, δεκαετία του 70 λέω, και υπήρχαν ακόμα οι καραγωγείς, εδώ στην Αίγινα το διατηρείται ακόμα, αλλά με ψυχαγωγικούς όρους και όχι μεταφορικούς.
1: Ναι.
3: Αυτή η εικόνα είναι πολύ ισχυρή, δηλαδή και τα σχήματα του αλόγου και κυρίως οι συμπεριφορές, ότι υπήρχε μια σκληρότητα απέναντί τους. Έκλειναν το βίο τους, δούλευαν όλα τα χρόνια και όταν κουτσένονταν ή γερνούσαν, μπορούσαν να τα εκτελέσουν ή να τα δώσουν στους Ιταλούς για να τα
1: για
3: πάρουν
1: τα
3: για κονσέρβες. Και αυτοί οι σκληροί, ήταν και προς τους εαυτούς τους σκληροί άνθρωποι αυτοί. Δεν λυπούνταν τον εαυτό τους, δούλευαν πάρα πολύ. Αυτό το ζώο λοιπόν δεν είναι ένα ζώο ζωοφιλίας, αστικό δηλαδή, μέσα από το αστικό βλέμμα. Είναι ένα ζώο που έχτισε την οικονομία, την τοπική οικονομία που εγώ τουλάχιστον έζησα και ακολουθεί σε πολλά έργα και σε πολλές φάσεις της ζωής μου.
1: Εγώ θέλω να πω στο σημείο αυτό ότι μπορεί εγώ να έστησα την έκθεση και να έφτιαξα αυτή την αφήγηση, όμως τα έργα τα διαλέξαμε με τον Δημήτρη, διάλεξε μόνος του. Οπότε εγώ είχα να στήσω ένα αφήγημα, όπως το ένιωσα, με τα έργα που ο Δημήτρης μόνος του... Που, όχι, γιατί κοιτάξτε, μου είπες ότι είσαι μόνη σου αυτό που διάλεξα εγώ να φέρω. Οπότε ουσιαστικά ήδη, αναγκαστικά στο στήσιμο αυτό βλέπετε ήδη τη δική μου ερμηνεία. Είναι δεδομένο ότι δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Πολύ ωραία, η έκθεση άρχισε στην Έγινα. 350 έργα στον Νιάρχο, εδώ φέραμε πάνω από 60, είναι τα σχέδια. Ας διαλέξουμε τι θέλουμε. Δεν έγινε έτσι. Ο Δημήτρης, θέλω να πω, εγώ όμως όφιλα να σεβαστώ το γεγονός ότι εκείνος ξαφνικά έφερε ένα έργο εντελώς χωριστό και μονάκριβο που είναι αυτό. Τι θα το έκανα αυτό το έργο, έπρεπε κάπως να το χειριστώ και να ενώνει πράγματα. Ενώ ότι αυτό ήταν... Του είχα πει ότι έχουμε τις δύο βιτρίνες και θέλω να έχω τα σχέδια μέσα και αυτός φρόντισε με εξαιρετικό αποτέλεσμα να προσθέσει. Δηλαδή, το τελευταίο έργο τελείωσε χθες το πρωί. Ήρθε ένα μισό τελειωμένο και ήρθε μέσα. Αλλά θέλω να πω...
3: Για λόγους δυσιδαιμονίας. Ήταν 13 τα σχέδια και ήθελα να προσθέσω τον Τερζάκη.
1: Τον Τερζάκη. Αλλά υπήρχε όμως αυτή. Οπότε θέλω να πω... ναι. Και... Αυτά τα έργα που επέλεξα να μπουν εδώ και όχι στους αναγνώστες δίπλα, επίσης για μένα ήταν γεφύρωμα αυτής της περιήγησης που κάνουμε, γιατί θεωρώ ότι είναι δύο έργα που μπαίνουν μέσα στον τόπο, εντελώς. Άρα τα χειρίστηκα, όχι σαν αναγνώστες, αλλά σαν πρόσωπο μέσα στον τόπο. Και ύστερα εδώ έχουμε τον τόπο με έναν τρόπο του μετά. Ο τόπος, έτσι όπως ξεδιπλώνεται μέσα στο εργαστήριο, είναι αυτά τα μεγαλύτερα έργα, είπαμε τα μικρότερα λαδοπαστέλ είναι τα έργα που γίνονται με τη μηχανή και στο δρόμο. Αυτά είναι τα έργα του εργαστηρίου, που άρα είναι έργα τα οποία αποτυπώνουν αυτό περίπου που βλέπει ο ζωγράφος on στο εργαστήριο. Και εκεί μου μίλησε, και είναι και γραμμένα αυτά, πρέπει να διαβάσετε τώρα, μια άλλη στιγμή που θα έρθετε, για μία τριλογία ουσιαστικά, η οποία ξεκινάει από μία προσπάθεια επιμοιράσματος του έργου και έχοντας και απέναντί του ένα συγκεκριμένο κτίριο. Είναι αυτό που βλέπει, άρα αυτό που καλείται να χειριστεί. Τι είναι αυτό το κτίριο, Δημήτρη?
3: Είναι μια μοναχική διπλοκατοικία της δεκαετίας του 50, πάρα πολύ πλούσια οπτικά, γιατί περνάνε τα χρόνια και εσύ αποθέτεις πάνω σου τα σωρεύματά σου. Δεν είναι το κτίριο, είσαι εσύ. Ξαναγεωγραφείσαι και κάθε φορά που πας, λες έχω λιγότερο χρόνο. Αυτό είναι στην πραγματικότητα. Και... έχω λιγότερο χρόνο. Και πρέπει αυτόν να τον χτίσω, δηλαδή να χτιστώ εντός του, μήπως μπορέσω και πάρω μια αναβολή. Είναι αυτή η οριστική αναβολή που όλοι θέλουμε.
1: Αυτό, περίπου έτσι. Αυτό όμως είναι εκεί και το κοιτάς, και τώρα θα σου πω κάτι που δεν σου είπα όταν διάβασα αυτά τα σχόλια για αυτό το κτίριο, το οποίο είναι εκεί, θέλεις δεν θέλεις, είναι εκεί στο εργαστήριο. Έχω κι εγώ ένα τέτοιο κτίριο στη ζωή μου, λοιπόν, που είναι στην Αθήνα, στο αδιέξοδο που μένω,
2: στην Διαμαβίλη,
1: που είναι όλο πολυκατοικίες. Υπάρχει ακόμα στη γωνία το κτίριο το οποίο βλέπω εγώ από την βεράντα μου. Το κτίριο το οποίο βλέπω στο αριστερό μου χέρι, όπως τρίβω στα διέξοδο για να παρκάρω στην πιλωτή μου. Είναι μία τριπλοκατοικία, παλαιά, με ένα πανοσύκομο που παραμένει όμως γοητευτικό, και ένα κήπο που έχει μείνει άθικτος, στη μέση του κέντρου της Αθήνας. Είναι ένα κτίριο το οποίο με υποδέχθηκε το 1994, όταν μπήκαμε στο δικό μας διαμέρισμα. Έμαθα ότι οι 2-3 πολυκατοικίες γύρω-γύρω ανήκουν ουσιαστικά σε ξαδέλφια, σε αυτά, γιατί είχαν όλα αυτά τα οικόπεδα.
3: Τα αδερφομύρια που
1: ήταν ακριβώς οι κάτοχοι αυτού του κτιρίου. Παραμένουν ακόμα 2 υπέργυρες αδελφές με τα νοικοκυριά τους, τους 2 ορόφους. Κάποια νέα παιδιά στο ισόγειο που είναι της Τρίτης, που μένουν στο εξωτερικό, που έρχονται και με ένα βανάκι. Και εμείς κοιτάμε σε αυτόν τον κήπο. Έχουν περάσει 32 χρόνια. Το σπίτι

0: στο ισόγειο που είναι της Τρίτης, που μένουν στο εξωτερικό, που έρχονται και με ένα βανάκι και εμείς κοιτάμε σε αυτόν τον κήπο, έχουν περάσει 32 χρόνια, το σπίτι έχουν φύγει δύο σκυλάκια που τα ζήσαμε και δεν υπάρχουν πια. Εμείς είμαστε εκεί, τα παιδιά μου όταν μικρά τα καλούσαν καμιά φορά να μπουν σε αυτόν τον κήπο και θέλαν πολύ να παίξουν εκεί, όταν ήταν τα παιδάκια του νοικοκυριού του σπιτιού. Φύγαν τα παιδιά μου, εμείς μεγαλώσαμε, το σπίτι είναι εκεί και το ξαναέβλεπα με τρομερή ένταση και έγραψα πράγματα με αφορμή αυτό μέσα στον εγκλισμό. Γιατί το σπίτι ζωντάνεψε, είχαμε δίπλα και ένα οικόπεδο το οποίο χρησιμοποιούσαν η Ευρωκλινική και το Θερμιδικό Κέντρο μισθώνοντάς το, ένα οικόπεδο που ανήκει σε κάποιο ίδρυμα, το οποίο όμως ήταν χώμα. Μέσα στον κορονοϊό βγαίναμε εκεί και κάναμε βόλτες. Ήταν ένας κήπος. Αυτό μετά όμως τσιμεντοποιήθηκε. Έχει παραμείνει ευτυχώς πάρκινγκ, δηλαδή δεν έχει κλείσει τη θέα προς το Ινστιτούτο Παστέρ, που είναι και αυτό ένας κήπος, αλλά είναι τσιμέντο με μπάρες κτλ. Δηλαδή φύγαν τα σαλιγκαράκια, οι πασχαλίτσες, τα πουλιά από όλα αυτά. Αυτό είναι τέλος πάντων η δική μου μυθολογία κάθε μέρα. Και όταν είδα τα έργα αυτά με αφορμή αυτό το σπίτι που μένει πάντα εκεί, χαμογέλασα γιατί έχω και εγώ το δικό μου τέτοιο σπίτι, για το οποίο έχω φανταστεί πάρα πολλά πράγματα. Ακριβώς. Και έτσι λοιπόν αυτή η περιήγηση στο λόγο και στον τόπο κλείνει με αυτούς τους άλλους τόπους, τους υπέροχους. Αυτά τα έργα είδα να με παίρνουν από τα μούτρα πραγματικά, δηλαδή μου κόψαν την ανάσα και μετά έπρεπε να περάσει λίγη ώρα για να ασχοληθώ με τις σημειώσεις του Δημήτρη από τον Ημιτό κτλ. Εδώ ουσιαστικά σε περιμένω να τα ανακαλύψεις, κλείνουν τον τόπο με έναν τρόπο εντυπωσιακό, μυστηριώδη, ερευώδη και ταυτόχρονα είναι η αφετηρία, γιατί σίγουρα είναι από μινάρια και ενσωματώσεις περιπλανήσεων μιας παιδικής ηλικίας, αυτά που ήδη ακούσατε να λέει ο Δημήτρης, οι λύκοι που κατέβαιναν κτλ. Και είναι όλα εμείς αυτό και είναι όλα ο Δημήτρης με έναν τρόπο που, όπως πολύ σωστά είπε στην αρχή, το ρώτησα πιο πολύ για να λάβω την απάντηση φυσικά, γιατί το ξέρω, δεν είναι μια αναδρομική έκθεση, είναι μια έκθεση ενός προσωπικού αφηγήματος που είναι τα θέλω, τα βλέπω, τα αισθάνομαι, τα επιχειρώ ενός ζωγράφου και διανοούμενου που μας έχει κάνει μεγάλη χαρά που τον έχουμε εδώ. Εδώ θα βάλω μια τελεία.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και όποιος θέλει να μιλήσει. Ναι.
2: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
3: Εμπορική έκθεση. Εκεί που το Έγινα Fistiki Fest συναντά τη γεύση από τον πολύτιμο καρπό της Έγινας. Η βόλτα στα περίπτερα της εμπορικής έκθεσης του 17ου Έγινα Fistiki Fest είναι πάντα μια απολαυστική περιήγηση σε ό,τι πιο εκλεκτό έχει να παρουσιάσει, βασισμένο στον πολύτιμο καρπό του φιστικιού. Στους πάγκους και στις προθήκες της εμπορικής έκθεσης, εκατοντάδες προϊόντα από τοπικούς παραγωγούς, παραδοσιακά καταστήματα και επιχειρήσεις του νησιού συνέθεταν ένα πολύχρωμο μοσαϊκό γεύσεων, προϊόντων και δημιουργιών. Έμπειροι καλλιεργητές που για δεκαετίες καλλιεργούν με αγάπη και προσήλωση τις φιστικές τακτήματά τους, παρουσίασαν πολύ καλή ποιότητα, εντυπωσιάζοντας το κοινό. Αυτό που ξεχωρίζει χωρίς αμφιβολία είναι οι γεύσεις. Προϊόντα με άρωμα και γεύση φιστικιού, παραδοσιακές προτάσεις, αλλά και σύγχρονες δημιουργίες. Συσκευασίες με ξεχωριστή αισθητική και επιχειρήσεις που εδώ και χρόνια έχουν συνδέσει το όνομά τους με την ποιότητα και τη δημιουργικότητα. Και πίσω από κάθε περίπτερο οι άνθρωποι που παρουσίαζαν τα προϊόντα τους. με διάθεση να μιλήσουν στους επισκέπτες

0: να παρουσιάσουν τη δουλειά τους και να μοιραστούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προϊόντων τους. Μια βόλτα στην έκθεση του 17ου έγινε Αφιστίκη Fest είναι και μια ευκαιρία να γνωρίσει κανείς την παραγωγή, τις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους που διατηρούν το γνήσιο προϊόν pop της Έγινας. Με μια συμβολική επιστροφή στις ρίζες της Αιγινίδικης Φιστικιάς ξεκίνησε το βράδυ της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου το 17ο έγινε Αφιστίκη Fest. Η τελετή έναρξη στην παραλία της Έγινας ήταν αφιερωμένη στους ανθρώπους που συνέδεσαν τη ζωή και την εργασία τους με τη γη και την καλλιέργεια του φιστικιού. Η έναρξη της βραδιάς έγινε με τη συμμετοχή του Μουσικού Συλλόγου Έγινας Μούσα, ο οποίος πεάνησε στην παραλιακή Λεωφόρο Δημοκρατίας δίνοντας το μουσικό στίγμα της έναρξης του φεστιβάλ. Λίγο αργότερα και ενώ είχε βραδιάσει, στην Παλαιά Προβλήτα έφτασε με μία βάρκα μία ομάδα αγροτών, παλιοί εγενίτες που έζησαν από τη γη και τη φιστικιά. Η άφηξή τους παρέπεμπε στις παλαιότερες εποχές του νησιού, όταν η καλλιέργεια του φιστικιού αποτελούσε ένα από τα βασικά μέρη της αγροτικής και οικονομικής ζωής της Έγινας. Την Προβλήτα τους υποδέχθηκε μουσικά η Φιλαρμονική της Μούσα, ενώ στη συνέχεια ξεκίνησε το θεατρικό δρόμενο στη σκιά της Φιστικιάς σε σχεδιασμό και επιμέλεια του Γιώργου Μπίτρου. Το δρόμενο χρησιμοποίησε το φως και τις σκιές για να αφηγηθεί μια ιστορία από την καθημερινότητα των ανθρώπων της Φιστικιάς. Οι μορφές των αγροτών εμφανίστηκαν πίσω από τη φωτισμένη επιφάνεια της σκηνής, αναπαραστώντας εργασίες και στιγμές από τον κύκλο της καλλιέργειας και της συγκομιδής. Από το ξημέρωμα και τη φροντίδα των δέντρων μέχρι το μάζεμα του καρπού, το καθάρισμα, την επεξεργασία και την πώλησή του, η παράσταση αναφέρθηκε στη ζωή των ανθρώπων που για πολλές δεκαετίες έζησαν γύρω από τη φιστικιά και τον καρπό της. Η εικόνα των ανθρώπων πίσω από τις φωτισμένες επιφάνειες σε συνδυασμό με τη μουσική και την αφήγηση έδωσαν στην τελετή ένα διαφορετικό χαρακτήρα, μεταφέροντας την ιστορία της Αιγινίδικης Φιστικιάς μέσα από ένα θεατρικό δρόμενο βασισμένο στις σκιές. Έτσι η Φιστικιά και οι ανθρώποι της, που από ένα δέντρο στις αυλές και τα χωράφια της Έγινας εξελίχθηκε σε στοιχείο της αγροτικής και οικονομικής ταυτότητας του νησιού. Βρέθηκε έτσι στο επίκεντρο της πρώτης μεγάλης εκδήλωσης του 17ου έγινα Αφιστίκη Fest. Με παρέλαση στην παραλία και συναυλία στην Παλαιά Προβλήτα έπεσε η αυλαία του 17ου έγινα Αφιστίκη Fest. Με την καθιερωμένη παρέλαση των παιδιών και των εθελοντών και τη συναυλία του συγκροτήματος Transformers στην Παλαιά Προβλήτα ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής το 17ο έγινα Αφιστίκη Fest. Η τελευταία ημέρα της διοργάνωσης είχε στο επίκεντρο τους ανθρώπους που συμμετέχουν και στηρίζουν το φεστιβάλ, με μικρούς και μεγάλους να παίρνουν μέρος στην παρέλαση που πραγματοποιήθηκε στην παραλία της Έγινας. Παιδιά, εθελοντές και μέλη του πρώτου συστήματος ναυτοπροσκόπων Έγινας συμμετείχαν στη γιορτινή πομπή, κρατώντας τις σημαίες των προηγούμενων διοργανώσεων του φεστιβάλ. Η παρέλαση κινήθηκε κατά μήκος της παραλίας, δημιουργώντας μια ξεχωριστή εικόνα για το κλείσιμο της φετινής διοργάνωσης. Οι συμμετέχοντες με τη διάθεση και τον ενθουσιασμό τους έδωσαν τον τόνο της τελευταίας βραδιάς, πριν το ενδιαφέρον μεταφερθεί στην Παλαιά Προβλήτα για τη συναυλία. Εκεί οι Transformers ανέλαβαν να ολοκληρώσουν μουσικά το 17ο έγινε Αφιστίκη Fest, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα βασισμένο σε μουσικές επιτυχίες των δεκαετιών του 80, του 90 και του 2000. Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε η φετινή διοργάνωση του έγινε Αφιστίκη Fest και η εμπορική έκθεση, ύστερα από 4 ημέρες εκδηλώσεων, συναυλιών, παρουσιάσεων, εκθέσεων και δράσεων που ανέδειξαν για μία ακόμη χρονιά το φιστίκι, την παραγωγή αλλά και την πολιτιστική ζωή της Έγινας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: εθιμοτυπική συνάντηση της ΠΕΔΑ με τη Δημοτική Αρχή Αίγινας στο Παλαιό Δημαρχείο. Το πλαίσιο της τριήμερης επίσκεψης εργασίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής την έγινε από 18 έως 20 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου εθιμοτυπική συνάντηση στο ιστορικό Παλαιό Δημαρχείο του νησιού. Ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς υποδέχτηκε θερμά τον πρόεδρο της ΠΕΔΑ και Δήμαρχο Γαλατσίου κ. Γιώργο Μαρκόπουλο, καθώς και τα μέλη της διοίκησης της Ένωσης. Κατά το χαιρετισμό του, ο κ. Ζορμπάς εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή για την παρουσία των αυτοδιοικητικών στελεχών στο νησί, σημειώνοντας ότι η επίσκεψη συμπίπτει με τη διεξαγωγή του Φεστιβάλ Φιστικιού, μιας κομβικής μεγάλης γιορτής για την Αίγινα, που τιμά το εμβληματικό προϊόν pop του τόπου. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΠΕΔΑ, κ. Γιώργος Μαρκόπουλος, ευχαρίστησε τη Δημοτική Αρχή, υπογραμμίζοντας το εξαιρετικό και εορταστικό κλίμα που επικρατεί στο νησί.
2: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι αυτοδιοικητικοί, σας καλωσορίζω σήμερα στο ιστορικό Δημαρχείο του Δήμου Αίγινας και στο όμορφο νησί μας. Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και τιμή να είστε, να βρίσκεστε στο νησί μας και για τις διεργασίες που έχει η ΠΕΔΑ. Εμείς αυτό το τριήμερο γιορτάζουμε το Φεστιβάλ Φιστικιού. Είναι μια πολύ σημαντική εορτή για εμάς. Τιμούμε αυτό τον πολύτιμο καρπό, το οποίο είναι και προϊόν pop. Και σας ευχαριστώ θερμά που βρίσκεστε σήμερα εδώ. Πρόεδρε.
3: Εκ μέρους όλων των συναδέλφων στην ΠΕΔΑ, θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την φιλοξενία στο όμορφο νησί σας. Πραγματικά νιώθουμε ιδιαίτερα και πολύ όμορφα από την στιγμή που πατήσαμε το πόδι μας εδώ. Και βέβαια μέσα σε αυτές τις γιορτές ένα ορταστικό κλίμα επηρέασε και αυτό, θα ήθελα να πω. Και πραγματικά είμαστε στη διάθεσή σας σαν συνδικαλιστικό όργανο να ακούσουμε τα θέματά σας, τους προβληματισμούς σας, προκειμένου να μπορέσουμε και εμείς να γίνουμε αρρωγή στην προσπάθεια που κάνετε.
0: Η συνάντηση εντάσσεται στο τριήμερο πρόγραμμα των εργασιών της ΠΕΔΑ στο νησί, το οποίο περιλάμβανε τη συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες, καθώς και τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης με τη συμμετοχή Δημάρχων του Αργοσαρονικού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Κυριακής. Μετά το πέρας τη συνάντηση στο Παλαιό Δημαρχείο, ακολούθησε γεύμα που παρέθεσε ο Δήμος της Αίγινας.
4: Καλημέρα, σας καλωσορίζουμε στο περίπτερό μας. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είμαστε η Saronic Ferries, που 60 και περισσότερα χρόνια βρίσκεται στο πλευρό σας. Για ακόμη μια φορά στηρίζουμε το Αίγινα Φιστίκι Fest, όπου και φέτος έχουμε το δικό μας περίπτερο. Επισκεπτόμενοι λοιπόν το περίπτερό μας, μπορείτε να λάβετε συμμετοχή στον διαγωνισμό μας, όπου κληρώνουμε δωρεάν εισιτήρια. Ακόμη έχετε τη δυνατότητα να φωτογραφηθείτε με το τιμόνι και το καπέλο του καπετάνιου, να γνωρίσετε από κοντά όλα τα πλοία του στόλου μας και ακόμα να σας συστήσουμε το νέο πλοίο, την Καλλιρόη μας, που θα βρίσκεται σε λίγους μήνες στο νησί μας. Τέλος, η Αίγινα ταξιδεύει και μέσα από τα μάτια των παιδιών μας. Συγκεκριμένα, 250 παιδάκια ζωγράφισαν τη δική τους καρποστάλ, όπως φαντάζονται εκείνα την Αίγινα. Συμμετείχαν το πρώτο δημοτικό σχολείο Αίγινας, το δεύτερο δημοτικό, το σχολείο των Αγίων Ασωμάτων, του Βαθέως, καθώς και της Πέρδικας και το ΟΚΔΑΠ της Αίγινας.
0: Μια μεγάλη μουσική βραδιά με τραγούδια που σημάδεψαν τις δεκαετίες του 80 και του 90 πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής στον Άγιο Νικόλαο το Θαλασσινό, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Fest. Ήταν ένα μεγάλο πάρτι που συγκέντρωσε επίσης ένα πολύ μεγάλο κοινό στην προβλήτα του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού, το οποίο διασκέδασε από την αρχή μέχρι το τέλος σε ένα πρόγραμμα γεμάτο γνωστές επιτυχίες. Στη σκηνή βρέθηκαν ο Κώστας Μπίγαλης, η Μαντώ, η Πολίνα και η Σοφία Βόσου, τέσσερις καλλιτέχνες που συνδέθηκαν έντονα με το ελληνικό τραγούδι των δύο δεκαετιών και παρουσίασαν ένα πρόγραμμα βασισμένο σε μεγάλες προσωπικές τους επιτυχίες. Η πλατεία και κάθε διαθέσιμος χώρος ήταν γεμάτος, ενώ όσο εξελισσόταν η συναυλία, το κοινό συμμετείχε όλο και πιο έντονα, τραγουδώντας μαζί με τους καλλιτέχνες. Η παρουσία των τεσσάρων ερμηνευτών επί σκηνής έδωσε στη βραδιά το χαρακτήρα ενός μεγάλου πάρτι, με τις εναλλαγές των τραγουδιών να κρατούν το ενδιαφέρον του κοινού και να δημιουργούν ένα έντονα διασκεδαστικό κλίμα. Ξεχωριστές ήταν και οι στιγμές τις οποίες οι καλλιτέχνες τραγούδησαν μαζί με τη Μαντώ, την Πολίνα και τη Σοφία Βόσου να μοιράζουν τη σκηνή και τον Κώστα Μπίγαλη να συμμετέχει στο πρόγραμμα σε ένα μουσικό ταξίδι που έφερε στο προσκήνιο τραγούδια τα οποία εξακολουθούν να είναι αναγνωρίσιμα και αγαπητά.

0: Σύλληψη 58χρονης από στελέχη του Λιμεναρχείου Αίγινας για χειροδικία σε ανήλικη. Τις απογευματινές ώρες χθες συνελήφθη κατόπιν προφορικής μηνύσεως μία 58χρονη αλλοδαπή για παράβαση του άρθρου 312 για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων από στελέχη της Λιμενικής Αρχής Αίγινας. Ειδικότερα η 58χρονη χειροδίκησε εις βάρος ανήλικου κοριτσιού σε επιβατηγό τουριστικό πλοίο στο πλαίσιο περιηγητικού πλού από Πόρο προς Αίγινα, στο οποίο επέβαινε και ο ημεδαπός πατέρας της ανήλικης. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Αίγινας. Μαγευτική βραδιά στην Αίγινα, η Ελεονόρα Ζουγανέλη ξεσήκωσε το κοινό στο 17ο Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Μία από τις κορυφαίες και πιο ξεχωριστές στιγμές του φετινού καλοκαιριού έζησε η Αίγινα το Σαββάτο 19 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Ελεονόρα Ζουγανέλη ανέβηκε στην κεντρική σκηνή στον Άγιο Νικόλαο Θαλασσινό, χαρίζοντας στο κοινό μία ξέχαστη μουσική βραδιά γεμάτη συνέστημα, ενέργεια και κέφι. Η προσέλευση του κόσμου ήταν εντυπωσιακή, με πλήθος κατοίκων και επισκεπτών να κατακλείζει την προβλήτα στο λιμάνι της Αίγινας. Με φόντο το μοναδικό εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού, η Ελεονόρα Ζουγανέλη με τη χαρακτηριστική φωνή, τη δυναμική της ερμηνεία και τη μοναδική σκηνική της παρουσία, παρέσυρε το κοινό σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο από τις μεγάλες επιτυχίες και τα αγαπημένα τραγούδια. Το κέφι διατηρήθηκε στα ύψη καθ' όλη τη διάρκεια της συναυλίας, με τους παρευρισκόμενους να τραγουδούν μαζί της και να καταχειροκροτούν. Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς, ο οποίος εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους τους συντελεστές και τους διοργανωτές που συνέβαλαν στην επιτυχημένη διοργάνωση της συναυλίας. Μετά το τέλος της εκδήλωσης, η Ελεονόρα Ζουγανέλη παραχώρησε δήλωση στο Αίγινα Πόρταλ, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για την αυλαία της καλοκαιρινής περιοδίας της που ήταν στην Αίγινα.
1: Είμαι πολύ χαρούμενη που ολοκληρώθηκε το καλοκαιρινό μας, έτσι, η καλοκαιρινή μας περιοδία εδώ στην Αίγινα, σε αυτό το υπέροχο φεστιβάλ. Περάσαμε πάρα πολύ όμορφα, νομίζω ότι και ο κόσμος πέρασε όμορφα, τουλάχιστον έτσι αισθανθήκαμε. Ευχαριστούμε πολύ για όλα, καλή αντάμωση και καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Επικαιροποιήθηκαν τα κριτήρια για τις μειώσεις και απαλλαγές από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινα στη συνεδρίασή του στις 26 Αυγούστου 2026 ενέκρινε ομόφωνα επί 13 ψηφισάντων μελών την απόφαση 67 του 2026 με την οποία επανακαθορίζονται οι ειδικές κοινωνικές κατηγορίες και τα εισοδηματικά κλπ. Κριτήρια για την ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο του Δήμου. Η προηγούμενη απόφαση που είχε ληφθεί το 2019 προέβλεπε μειώσεις στα δημοτικά τέλη για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως άτομα με αναπηρία, άπορους, πολυτέκνους, τρίτεκνους και μονογονεϊκές οικογένειες. Σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας, κρίθηκε αναγκαία επικαιροποίησή της καθώς είχε παρέλθει διάστημα αρκετών ετών και κρίθηκε ότι τα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα απαιτούν προσαρμογή των κριτηρίων. Πλήρης απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη. Με βάση την απόφαση, πλήρη απαλλαγή σε ποσοστό 100% για την κύρια κατοικία τους μπορούν να δικαιούνται οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, οι μακροχρόνια άνεργοι με διάρκεια ανεργίας άνω των 12 μηνών και οικογενειακό εισόδημα έως 9.000 ευρώ με συγχωρείτε. Τα άτομα με αναπηρία ποσοστού 80% και άνω, ανεξαρτήτως εισοδήματος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν εργάζονται. Μείωση 50%. Μείωση κατά 50% των δημοτικών τελών προβλέπεται για άτομα με αναπηρία 67% έως 79% με οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Μονογονεϊκές οικογένειες με εισόδημα έως 22.000 ευρώ με προσαύξηση 3.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του ενός. Τρίτεκνες οικογένειες με εισόδημα έως 35.000 ευρώ, πολύτεκνες οικογένειες με εισόδημα έως 38.000 ευρώ με προσαύξηση 3.000 ευρώ για συνταξιούχους που λαμβάνουν εκάσει έχουν ετήσιο εισόδημα έως 12.000 ευρώ. Τι θεωρείται εισόδημα? Όσο εισόδημα λαμβάνεται υπόψη το συνολικό οικογενειακό εισόδημα όπως αυτό προκύπτει από το τελευταίο καθαριστικό σημείωμα της ΑΔΕ. Δεν συνυπολογίζονται σύμφωνα με την απόφαση αφορολόγητα κοινωνικά επιδόματα όπως επιδόματα αναπηρίας και παιδιού, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, επίδομα ανεργίας και επίδομα στέγασης. Η απαλλαγή ή η μείωση αφορά αποκλειστικά την κύρια κατοικία, είτε αυτή είναι ιδιόκτητη είτε μισθωμένη. Προβλέπεται επίσης δυνατότητα χρήσης του Ε9 συγγενικού προσώπου πρώτου βαθμού όταν η κατοικία αποτελεί κοινή κατοικία με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης περί κοινής διαμονής. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις? Για την ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο απαιτείται να μην υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο εκτός εάν αυτές έχουν ρυθμιστεί. Παράλληλα, δικαιούχοι υποχρεούνται σε αιτήσια επικαιροποίηση των δικαιολογητικών ή στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ότι δεν έχει μεταβληθεί κάποιο από τα στοιχεία που είχαν υποβληθεί. Η υπηρεσία του Δήμου διατηρεί επίσης το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται η αίτηση του ενδιαφερόμενου, αντίγραφο ταυτότητας ή άδειας διαμονής. Το τελευταίο καθαριστικό, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, Ε9 ή μισθωτήριο της κύριας κατοικίας και το τελευταίο απόκομα λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος. Ανάλογα με την περίπτωση απαιτούνται ακόμη απόφαση ΚΕΠΑ, βεβαίως ανεργίας, απόφαση ΟΠΕΚΑ ή υπεύθυνη δήλωση περί κοινής διαμονής, όπως είπαμε προηγουμένως. Στην αρχική εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας αναφερόταν ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων η 31η Μαρτίου κάθε έτους μαζί με την υποχρέωση ετήσιας επικαιροποίησης των δικαιολογητικών. Η συγκεκριμένη προθεσμία δεν επαναλαμβάνεται στο διατακτικό της τελικής απόφασης που περιλαμβάνεται στο έγγραφο. Ο Δήμος προβλέπει ότι η απώλεια εσόδων από την εφαρμογή των μειώσεων και απαλλαγών θα καλυφθεί από την αύξηση των εσόδων που προκύπτει από τις διορθώσεις των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων, καθώς και από τον εξορθολογισμό των δαπανών καθαριότητας και φωτισμού. Με την απόφαση 67 του 2026, ο Δήμος Αίγινας επικαιροποιεί έτσι το πλαίσιο του κοινωνικού τιμολογίου, καθορίζοντας συγκεκριμένες εισοδηματικές και κοινωνικές προϋποθέσεις για την ελάβρωση νοικοκυριών και πολιτών που ανήκουν στις προβλεπόμενες κατηγορίες.
2: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
3: Αξιότιμοι κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, αξιότιμοι εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκδήλωση εκ μέρους του Εξοραϊστικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίων Σωμάτων και Κοντού και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Ο σημερινός μας καλεσμένος και ομιλητής, πατέρας Λίβιος, θα μας παρουσιάσει το βιβλίο του με τίτλο «Γιατί φοβόμαστε τη χαρά και νιώθουμε ένοχοι μπροστά στην ευτυχία», αναλύοντας ανησυχίες και προβληματισμούς που σίγουρα έχουν απασχολήσει όλους μας. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας παρουσιάσω ένα σύντομο βιογραφικό του για να τον γνωρίσουμε. Ο πρωτοπρεσβύτερος Χαραλάμπος Παπαδόπουλος, ευρύτερα γνωστός ως Πατέρας Λίβιος, γεννήθηκε το 1975 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η πορεία του συνδέει την εκκλησιαστική διακονία με τη θεολογική αναζήτηση, τη συγγραφή και έναν ιδιαίτερο άμεσο διάλογο με τις αγωνίες του σύγχρονου ανθρώπου. Στη βιογραφική του διαδρομή αναφέρεται φοίτηση στην Ιερατική Σχολή Τίνου, στην Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης και στη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών παρακολούθησε εκπαιδευτικό πρόγραμμα Certificating Coaching AC Accredited και έλαβε επιστοποίηση Life Coach. Στο συγγραφικό και ομιλητικό του έργο συναντώνται η Ορθόδοξη Χριστιανική Πνευματικότητα, η Πνευματική Αυτογνωσία και Θεραπεία, καθώς και προβληματισμοί γύρω από τη σύγχρονη ψυχοθεραπευτική προσέγγιση και την προσωπική ανάπτυξη. Σήμερα ζει στην Νότια Κρήτη, στον πύργο Μονοφατσίου και διακονεί ως εφημέριος στην Ενορία Αγίας Ειρήνης Πύργου, η οποία ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Γορτινής και Αρκαδίας. Είναι έγγαμος και πατέρας τριών παιδιών. Ο Πάτερ Λίβιος έχει αναπτύξει σημαντική συγγραφική παρουσία. Βιογραφικές πηγές των τελευταίων ετών αναφέρουν 12 αυτοτελή βιβλία, ενώ βιβλιογραφικοί κατάλογοι εμφανίζουν και νεότερους τίτλους. Έργα και ομιλίες του έχουν μεταφραστεί μεταξύ άλλων στα ρωσικά, ρουμανικά, βουλγαρικά και γεωργιανά. Βιβλία του έχουν κυκλοφορήσει από εκδοτικούς οίκους, όπως οι εκδόσεις Αρμός και οι εκδόσεις Ψυχογιός. Ανάμεσα στους γνωστότερους τίτλους του συγκαταλέγονται «Ο Κινέζος, ο Θεός και η Μοναξιά», «Όλα είναι δρόμος», «Κάθε τίτλος μια αρχή», «Η ενοχή της χαράς», «Ένας Θεός που έπαιζε κρυφτό», «Ζωή δίχως συνταγές», «Εμπιστοσύνη, ελευθερία από την ανάγκη να ελέγχεις τα πάντα», «Θαύματα φτιαγμένα από τραύματα» και ο νεότερος τίτλος «Γιατί φοβόμαστε τη χαρά και νιώθουμε ένοχοι μπροστά στην ευτυχία». Έχει επίσης συμμετάσχει με κείμενά του σε συλλογικούς τόμους. Το συγγραφικό του έργο είναι πλούσιο και ιδιαίτερα αγαπητό στο αναγνωστικό κοινό. Στα βιβλία και στις ομιλίες του επιχειρεί να συναντήσει τις πραγματικές αγωνίες του ανθρώπου. Τον φόβο, την ενοχή, τη μοναξιά, το τραύμα, την ανάγκη για αποδοχή, τη χαρά, την ελπίδα και την εμπιστοσύνη. Ο λόγος του αντλεί από την ορθόδοξη πνευματική παράδοση, ενώ ταυτόχρονα συνομιλεί με τη σύγχρονη εμπειρία της ψυχολογίας και της αυτογνωσίας. Ιδιαίτερο μέρος της δημόσιας παρουσίας του αποτέλεσε και η αξιοποίηση του διαδικτύου και του blogging. Μέσα από κείμενα, άρθρα και ομιλίες, καλλιέργησε ένα λόγο προσιτό, προσωπικό και βιωματικό, με επίκεντρο τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, τον εαυτό του και τον άλλο, καθώς και θέματα φόβου, ενοχής, τραύματος, χαράς, εμπιστοσύνης και εσωτερικής μεταμόρφωσης. Πέρα όμως από τίτλους, σπουδές και βιβλία, εκείνο που χαρακτηρίζει τη δημόσια παρουσία του είναι η προσπάθεια να μιλήσει για το Θεό όχι ως μια αφηγημένη ιδέα, αλλά μέσα από τις πληγές, τις αναζητήσεις, τις πτώσεις και τις ελπίδες του καθημερινού ανθρώπου. Με αυτές τις λίγες σκέψεις, τον καλωσορίζουμε με αγάπη και χαρά και του παραχωρούμε το λόγο.
4: Δοξάζω τον Θεό που μου δίνει τη δυνατότητα και μου χαρίζει αυτό το δώρο
2: ακούτε
4: σήμερα
2: το
4: να βρίσκουμε
2: ραδιόφωνο
4: στο όμορφο
2: του
4: και ευλογημένο νησί
2: σας. Η ώρα είναι 8:30.
4: Στο μέρος σας, στον τόπο σας. Είναι η τρίτη ή τέταρτη φορά που έρχομαι. Έχω έρθει άλλες φορές ως προσκυνητής. Έχω έρθει ακόμη μία φορά, νομίζω, προσκεκλημένος Ιεράς Μητροπόλεως για να μιλήσω τότε στη σχολή γονέων, αν δεν κάνω λάθος, Μητροπόλεως. Και σήμερα ξανά μου δίνεται αυτή η δυνατότητα και ευχαριστώ τον Θεό πραγματικά, ο οποίος με αξιώνει να βρίσκομαι εδώ πέρα. Βέβαια, πρέπει να ευχαριστήσω και τον σεβασμιό του Μητροπολίτη σας, ο οποίος με πολύ χαρά έτσι άκουσε και δέχτηκε την ιδέα, την πρόταση να βρίσκομαι ανάμεσά σας και έδωσε την ευλογία και την ευχή του ώστε να είμαι εδώ σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους πατέρες οι οποίοι είναι σήμερα εδώ πέρα και όλους εσάς, ο καθένας που άφησε τη δουλειά του, το χρόνο του και ήρθε σήμερα εδώ για να μοιραστούμε έτσι κάποιες σκέψεις και κάποιους προβληματισμούς. Τώρα καλά έκανε, κακά θα το δείξει η εκταφή αργότερα, αλλά πιστεύω με τη χάρη του Θεού καλά να ήταν τα πάντα πράγματα και έτσι να συμπροβληματιστούμε γόνιμα, όμορφα και ευλογημένα. Σαφέστατα πρέπει να ευχαριστήσω και τους ανθρώπους οι οποίοι πάσχησαν για να πραγματοθεί αυτή εδώ η συνάντηση. Πρέπει πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τη Βαρβάρα την Καρπουζά. Πού είσαι, Βαρβάρα, εδώ είσαι. Η οποία είχε έτσι την ιδέα και το πάθος, το μεράκι να σώνει και καλά να με φέρει εδώ σε μια ομιλία. Και έτσι προσπάθησε, έψαξε. Βλέπουμε κανείς, αν θέλει ένας άνθρωπος και ονειρεύεται κάτι και το θέλει πολύ, ακόμη και ένα άτομο, ο Θεός το ευλογεί, το χαριτών και αυτό φέρνει αποτέλεσμα. Και έτσι βρήκε την καλή διάθεση του συλλόγου μας, να το πω και σωστά, μην τον κάνω λάθος, πολιτιστικός εξοραϊστικός σύλλογος λοιπόν Αγίων Ασωμάτων και Κοντού, καλά το είπα, έτσι, ο οποίος άκουσε το αίτημα αυτό της Βαρβάρας και το αγκάλιασε και λέει ναι, θα το πραγματοποιήσουμε. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ του σύλλογο όλο που είναι και εδώ τα μέλη του. Ο πρόεδρος απουσιάζει, αλλά είναι γιατί έχει κάποια δουλειά, αλλά όλα τα άλλα μέλη είναι εδώ. Και απόψε έτσι θα κουβεντιάσουμε. Θα αφήσουμε και στο τέλος λίγη μερικά λεπτά για να γίνουν κάποιες ερωτήσεις που μπορεί να έχετε, κάποιες απορίες, κάποιες τοποθετήσεις. Το θέμα το οποίο αναγγείλαμε έχει σχέση άμεση με το τελευταίο βιβλίο μου. Έτσι, το τελευταίο βέβαια μέχρι τον Νοέμβριο, γιατί τον Νοέμβριο θα βγαίνει καινούριο. Αλλά τέλος πάντων είναι το τελευταίο βιβλίο αυτής της χρονιάς. Και ένα θέμα το οποίο το είχα διαπραγματευτεί και παλαιότερα, δηλαδή είναι μερικά θέματα, ξέρετε, ένας συγγραφέας, ένας ομιλητής, έχει κάποια θέματα στα οποία εμένει. Θα δείτε πάντοτε ότι όλοι οι συγγραφείς έχουν μία αιμονή με μερικά θέματα. Εμένα η αιμονή αυτή, η συγγραφική, ας πούμε, αυτή είναι το τραύμα, τα πάθη, πώς μεταμορφώνεται το τραύμα, τι σημαίνει χαρά, τι σημαίνει ευτυχία στη ζωή. Είναι θέματα που ξανά και ξανά προσθέτω και ξανά ανασκευάζω και προσπαθώ να δω από άλλες οπτικές γωνίες, από άλλες πλευρές, μεριές, να το κατανοήσω καλύτερα. Η προσευχή, τι σημαίνει να προσεύχεσαι, αλλά η προσευχή όχι αυτή η δυνατή, η προσευχή πάντα η καταξιωμένη, αυτή που τέλος πάντων πάντοτε βρίσκει και συναντά το θαύμα, αλλά η προσευχή του σύγχρονου ανθρώπου που είναι πολύ ραγισμένη, η πίστη η οποία είναι πολύ αβέβαιη του σύγχρονου ανθρώπου, είναι μια προσευχή η οποία είναι περισσότερο κραυγή του ανθρώπου με πολύ πόνο μέσα του και όλα αυτά τα θέματα στα οποία εγώ αναλύσκομαι, έτσι. Οπότε το τελευταίο βιβλίο ήταν η συνέχεια του πρώτου. Αν θυμάστε, είχα βγάλει στον αρμό ένα βιβλίο που λεγόταν «Η ενοχή της χαράς». «Η ενοχή της χαράς». Τώρα αυτό είναι το δεύτερο βιβλίο που έβγαλα πάνω στη χαρά, το οποίο έχω προσθέσει σκέψεις και προβληματισμούς. Για ποιο λόγο ο άνθρωπος φοβάται τη χαρά? Γιατί δηλαδή πολλές φορές φοβόμαστε να χαρούμε? Τι είναι αυτό που μας φοβίζει κ.ο.κ.? Η σημερινή ομιλία μας δώσαμε ένα τίτλο. Δώσαμε ένα τίτλο στη σημερινή ομιλία μας και είπαμε «Φόβος, χαρά, ελπίδα». Και στο τέλος η τόλμη να ζεις τη ζωή χωρίς βεβαιότητες. Οπότε εμείς θα ασχοληθούμε απόψε με αυτά. Δηλαδή πρώτα θα δούμε τι είναι ο φόβος, τι είναι η χαρά, τι είναι η ελπίδα και στο τέλος θα δούμε πώς μπορούν όλα αυτά να γίνουν μια σύνθεση και πώς μπορούμε όλα αυτά ζώντας και μεταμορφώνοντάς τα να τα δούμε ως μια πίστη και δύναμη στο Θεό που μεταμορφώνει εμάς τους ίδιους απέναντι στη ζωή που δεν έχει βεβαιότητες. Έτσι. Εγώ έχω συνθέσει εδώ πέρα μερικές σκέψεις, θα τις διαβάσουμε μαζί και θα τις κουβεντιάσουμε, θα τις αναλύσουμε. Το πρώτο που θέλω να ξεκινήσουμε εισαγωγικά, κάνοντας την εισαγωγή μας, πριν πούμε για το φόβο ειδικότερα, να πούμε το εξής, ότι ο άνθρωπος είναι ένα όν το οποίο έχει συνείδηση του φόβου του, δηλαδή αναμετριέται καθημερινά με το φόβο του. Ο φόβος είναι ένα συνέστημα, δηλαδή είναι ένα βαθύ συνέστημα στον άνθρωπο που βλέπετε ούτε ο Χριστός το αρνήθηκε. Ο Χριστός το βίωσε, τον φόβο. Τον βλέπουμε να φοβάται στον κήπο της Γεστημανής, έτσι, δηλαδή να φοβάται επί του Σταυρού, στον κήπο της Γεστημανής μέσα να γίνεται κάθιδρος, μας λέει ο Ιωάννης εκεί ότι ο υδρότας του έγινε ως συνθρόβιο αίματος, να περνάει από αγωνία, να θέλει να μοιραστεί το φόβο του, πήγε τρεις φορές και ξύπνησε τους μαθητές του, τους λέει μείνετε με θυμόν, μείνετε μαζί μου, περίλυπος εστί η ψυχή μου, έχω λύπη, είναι περίλυπη η ψυχή μου, δηλαδή δεν αρνήθηκε το συναίσθημα ο Χριστός του ανθρώπου. Δεν το εξόρισε, δεν το απέφυγε, δεν το θεώρησε αμαρτία. Γιατί το υπογραμμίζουμε αυτό? Γιατί πολλές φορές στην σημερινή εποχή μέσα στους θρησκευτικούς κύκλους ενοχοποιείται πολλές φορές το συναίσθημα του ανθρώπου. Δηλαδή πολλές φορές θα πούμε, ξέρεις κάτι, θα μας πούνε ότι έχουμε μια ασθένεια ή θα μάθουμε ένα περιστατικό δύσφορο, δύσκολο ας πούμε. Και θα πούμε ότι φοβήθηκα ή φοβάμαι. Και αμέσως ακούσουμε την απάντηση από την απέναντι πλευρά και πού είναι η πίστη σου. Αυτό θα μας πούνε. Πού είναι η πίστη σου, γιατί χάνεις την πίστη σου. Θα δούμε όμως ότι στην ορθόδοξη παράδοση μάλλον ο φόβος ή η αφιβολία δεν είναι άρνηση πίστεως. Αυτός που φοβάται δεν σημαίνει ότι δεν πιστεύει στο Θεό. Ο Χριστός και φοβάται και παραδίδεται στο θέλημα του Θεού. και δηλώνει τα δάκρυά του και δοξάζει το Θεό και εμπιστεύεται και αφήνεται. Οι Άγιοι της Εκκλησίας έκλαψαν για φίλους που πέθαναν, ας πούμε. Αν θυμηθούμε τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, τι δάκρυα, τι πόνο καταγράφει στα ποίηματά του και στις εξομολογήσεις του για το θάνατο του Μέγα Βασιλείου, του επιστήδιου φίλου του, ας πούμε, που τον αγαπούσε πολύ. Ο ίδιος ο Χριστός δακρύζει ενώπιον του φίλου του, του θανάτου του φίλου του, του Λαζάρου. Και εμείς έχουμε μία ενοχοποίηση, ας πούμε, απέναντι στο συνέστημα, δηλαδή να μην κλάψουμε, να μην διερωτηθούμε, να μην πούμε γιατί. Αυτά νομίζω ότι σε κάποιον ο οποίος διαβάζει τη Βίβλο, την Αγία Γραφή και τους πατέρες της Εκκλησίας είναι λυμένα. Διότι ο ίδιος ο Χριστός έχει εξαγιάσει το γιατί επάνω στο Σταυρό, λέγοντας ο ίδιος ηλί λαμάσα βαθανή, Θεέ μου, ηνατί με εγκατέλειπες, γιατί. Οπότε πώς εμείς δικάζουμε, καταδικάζουμε, αφορίζουμε, περιθωριοποιούμε, ενοχοποιούμε τη ζωή των ανθρώπων όταν τους λέμε «Μα γιατί, ας πούμε, φοβάσαι, μα πού είναι η πίστη σου, μα γιατί ρωτάς το Θεό, μα γιατί αφιβάλλεις». Έτσι. Οπότε θα λέγαμε λοιπόν ότι δεν φοβόμαστε οι άνθρωποι, δεν φοβόμαστε μόνο επειδή θα μας συμβεί κάτι κακό στη ζωή μας. Σκεφτόμαστε, έχουμε λογισμούς, κάνουμε σενάρια, ας πούμε, τα πιο πολλά σενάρια που κάνουμε είναι καταστροφικά. Δηλαδή υπάρχει καμία μάνα, ας πούμε, η οποία να βγει η κόρη της μία βόλτα, ο γιος της μία βόλτα, ας πούμε, ο άντρας, δεν ξέρω τι, και να κοιμηθεί το βράδυ και να σκεφτεί, παραδείγματος χάρη, τι ωραία που θα περνάει η κόρη μου τώρα εκεί που είναι. Τη φαντάζεται να γελάει, τη φαντάζεται, ας πούμε, στις φίλες να χαίρεται. Δεν νομίζω, φαντάζεται ότι τώρα θα με πάρουν τηλέφωνο που είναι σκοτώθηκε, τώρα θα με πάρουν τηλέφωνο που είναι τσακίστηκε, τώρα θα με πάρουν τηλέφωνο την πιάσανε μεθυσμένη, τώρα θα έρθει σπίτι και θα είναι μέσα στο μεθύς, δηλαδή όλα τα καταστροφικά. Υπάρχει καμία μάνα που να πέφτει στο κρεβάτι, και πατέρας, ας πούμε, έτσι. Ο οποίος να πέφτει και να λέει, τι ωραία περνάει το παιδί μου τώρα, θα περνάει υπέροχα. Κανείς δεν κάνει αυτό το λογισμό. Γιατί δεν τον κάνει αυτόν τον λογισμό? Γιατί ο άνθρωπος, ας πούμε, έχει ένα αρχαϊκό στοιχείο μέσα του, ένα πρωτόγονο στοιχείο μέσα του, που έχει να κάνει με το φόβο, δηλαδή την προστασία, αυτό είναι του εγωισμού, είναι του ναρκισισμού, η προστασία στο ενδεχόμενο που δεν μπορώ να ελέγξω. Δηλαδή έχει μέσα του ένα πρωτογονικό εγκέφαλο, ας πούμε, ο οποίος του υπενθυμίζει συνέχεια ότι πρέπει να είναι σε επιφυλακή για να αντέξει, να προβλέψει, να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο εκείνου που δεν μπορεί να ελέξει. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος δεν φοβάται απλά, αλλά φοβάται επειδή δεν μπορεί να ελέξει απόλυτα αυτό που μπορεί να συμβεί. Αυτός είναι ο φόβος του ανθρώπου. Δηλαδή τον τρομάζει η μεταβλητότητα της ζωής. Τον τρομάζει ότι δεν μπορεί να ελέγξει τα πάντα. Γι' αυτό και η ζωή μας όλη φεύγει στο άγχος. Ποιο είναι το άγχος το μεγαλύτερο? Ποια είναι η νεύρωση η μεγαλύτερη? Ποια είναι η δυσκολία η μεγαλύτερη της φιλαυτίας? Ότι θέλουμε να ελέγχουμε τα πάντα στη ζωή μας. Ότι θέλουμε όλα να είναι σε κουτάκια, τακτοποιημένα, απαντημένα, αριθμισμένα, να μην μας ξεφεύγει τίποτα, να τα ξέρουμε όλα, να τα γνωρίζουμε όλα, να έχουμε απαντήσεις για όλα. Όλη η ζωή, αν το σκεφτείτε, σε αυτό το πράγμα φεύγει. Είτε είναι η σχέση με τον άντρα μου, είτε είναι η σχέση με τα παιδιά μου, είτε είναι η σχέση με τον εαυτό μου. Ο έλεγχος των πάντων, ο άνθρωπος τι δυσκολεύεται να κάνει? Και αυτό τον δυσκολεύει και να πιστέψει στο Θεό, τι? Δεν μπορεί να αφαιθεί, δεν μπορεί να εμπιστευθεί. Δεν εμπιστεύεται εύκολα. Αυτό είναι η πίστη όμως. Η πίστη είναι το άφημα στο σχέδιο του Θεού. Το άφημα όχι στην κατανόηση του μυαλού μου, το άφημα στη σχέση με τον Θεό. Δηλαδή δεν θέλω, η πίστη δεν σημαίνει ότι καταλαβαίνω, σημαίνει αφήνουμε και εμπιστεύουμε. Όχι ότι καταλαβαίνω. Εμείς όμως κάνουμε το αντίθετο. Θέλουμε ή δυνατόν, ας πούμε, να ελέγξουμε τα πάντα. Έτσι, δηλαδή να είναι καλά τα παιδιά μας, να έχουν την υγεία τους, να προκόψουν, να πάνε όλα σωστά. Ποιο θα παντρευτούνε, πού θα παντρευτούνε, πού θα μείνουνε. Τα πάντα αν μπορούμε να τα ελέγξουμε. Το ίδιο κάνουμε και στις σχέσεις μας. Παιδεύουμε και παιδευόμαστε, ελέγχουμε και μας ελέγχουνε. είμαστε κτητικοί, ας πούμε, ζήλια που λέμε το καθεξής. Αλλά αυτό έχει μια προέκταση και μπαίνει και μέσα στη σχέση μας με τον Θεό. Δηλαδή θέλουμε ο Θεός να επικυρώσει τα δικά μας φαντασιακά σχέδια, να κάνει αυτό που εμείς πιστεύουμε ότι είναι καλό για μας. Και αν δεν το κάνει ο Θεός αυτό που εμείς θέλουμε και πιστεύουμε ότι είναι το σωστό, οργιζόμαστε με τον Θεό, τα βάζουμε με τον Θεό, φεύγουμε από την Εκκλησία, επιτεθόμαστε στον πνευματικό μας, αρνούμαστε το Θεό και το καθεξής. Γιατί? Διότι δεν επιβράβευσε, δεν επιβεβαίωσε, δεν ενσάρκωσε τα δικά μας σχέδια. Άρα λοιπόν, ο άνθρωπος δυσκολεύεται όχι μόνο με τον πόνο, δυσκολίες που υπάρχουν, δοκιμασίες, πόνος του καθεξής, αλλά με το γεγονός ότι η ζωή δεν απαντάει πάντα στα σχέδιά του. Δηλαδή ότι η ζωή δεν έρχεται πάντα έτσι που τη θέλω. Αυτό είναι που με ταράζει. Αυτό είναι που δεν μπορώ να δεχτώ. Ότι η ζωή έχει μέσα της την ανατροπή. Και δεν μπορώ να κάνω κάτι για να την ελέγξω. Δεν μπορώ να την ορίσω. Αυτό με τρομάζει, με διαλύει. Γι' αυτό βλέπετε και πάντοτε σε μια σχέση ερωτική, παραδείγματος χάρη, το πρώτο πράγμα που λέμε στον άλλον μόλις τον συναντήσουμε, από τα πρώτα πράγματα που του λέμε στη συνάντηση είναι «για πάντα μαζί». Το πρώτο πράγμα, ακόμα δεν έχετε γνωριστεί καλά-καλά. Και λέει «θα είμαστε για πάντα μαζί, θα με αγαπάς για πάντα». Ο άλλος το έχει να χάσει, σου λέει «για πάντα». Και βέβαια αυτό ξέρετε πολλές φορές ότι είναι ένα ψέμα και δεν κρατάει καθόλου και το καθεξής. Αλλά είναι η ανάγκη μου να ελέγξω, η ανάγκη μου να επιβεβαιώσω ότι αυτό το ωραίο που τώρα ζω δεν θα χαλάσει. Εδώ κρύβεται και μία από τις πολλές αιτίες του φόβου της χαράς που λέμε «σε καλό να μου βγει». Μου γελάω τώρα. Και εμείς λέμε στην Κρήτη «μπακαλούμ θα κρατήσει». Λέμε στην Κρήτη, ας πούμε. Θα κρατήσει αυτό, ποιος ξέρει. Θα μου βγει σε ξινό, θα μου βγει αυτό. Δεν ξέρω τι. Ο φόβος μου να χαρώ, διότι δεν ξέρω εάν αυτό θα κρατήσει. Ο φόβος μου να αφαιθώ σε μία σχέση και αν με προδώσει. Ο φόβος μου να μπω στη σχέση με τον Θεό και αν τελικά δεν υπάρχει, θέλω να ξέρω ότι υπάρχει. Μην χάσετε και τζάμπα τα χρόνια μου. Και νηστεύω και τζάμπα και προσεύχομαι και τζάμπα και εγκρατεύομαι και τζάμπα και τελικά δεν υπάρχει κανείς Θεός, τα κάνω όλα τζάμπα. Να είμαι σίγουρος ότι αυτό θα έχει αποτέλεσμα. Ή να είμαι σίγουρος ότι αυτά που κάνω θα μου δώσουν τον παράδεισο. Και αν δεν μου το δώσουν και τα κάνω τζάμπα όλα αυτά. Ο Χριστός όμως σου λέει, δέχεσαι να χάσεις τον παράδεισο αρκεί να είσαι μαζί μου. Μπορεί να το κάνεις αυτό. Και οι πατέρες Εκκλησίας τι λέγανε? Εμείς Χριστέ μου θέλουμε να είμαστε μαζί σου και ας είναι και στην κόλαση. Αλλά να είμαστε μαζί σου. Αυτό είναι το απόλυτο ερωτικό άφημα πίστεως στον Χριστό. Που δεν ζητάει κανένα αντάλλαγμα, αλλά αγαπάει, μόνο αγαπάει. Θα το δούμε και λίγο παρακάτω. Οπότε το πρώτο που θέλω να ξεκινήσουμε. Ναι. Το πρώτο που θέλω να ξεκινήσουμε είναι ο φόβος. Έτσι. Είπαμε λίγα εισαγωγικά και μπαίνουμε τώρα στο φόβο. Καταρχάς να πούμε ότι ο φόβος είναι και ένα φυσικό συνέστημα. Δηλαδή, αλίμονο εάν δεν φοβόμαστε, έτσι χρειάζεται και ο φόβος. Ο φόβος με κρατάει, ο φόβος μου δημιουργεί μια συστολή, ο φόβος με προστατεύει από πράγματα, βεβαίως, ο φόβος. Αλλά το πρόβλημα αρχίζει, έτσι, το πρόβλημα αρχίζει όταν από ένα συνέστημα προστασίας που είναι ο φόβος γίνει ο τρόπος της ζωής μου. Δηλαδή όταν ο φόβος από απλό ένα συνέστημα που μπορεί να με προστατεύει από λάθη και ενδεχόμενα που μπορεί να με καταστρέψουν, ο φόβος στο τέλος γίνεται τρόπος ζωής. Δηλαδή αν γίνεται φοβία, αν γίνομαι ένας φοβικός άνθρωπος που φοβάμαι τα πάντα, που τρέμω τα πάντα, τότε γίνεται καταστροφικός ο φόβος. Δεν είναι αυτός που με προστατεύει, είναι αυτός που με κυριεύει και στο τέλος έτσι με καταστρέφει. Και είπαμε προηγουμένως ότι ο φοβισμένος άνθρωπος θέλει βεβαιότητες, θέλει να ελέγχει τους ανθρώπους, θέλει να ελέγχει τα γεγονότα, θέλει να ελέγχει ακόμη και τον ίδιο το Θεό, έτσι. Αυτός είναι ο φοβικός άνθρωπος που δεν μπορεί. Οπότε, πότε οριμάζω πότε οριμάζω πνευματικά. Οριμάζω πνευματικά, ακούστε το λίγο αυτό, όταν πάβω να απαιτώ, οριμάζω πνευματικά, όταν πάβω να απαιτώ από την πραγματικότητα, από τη ζωή μου δηλαδή, από αυτό που συμβαίνει, να συμμορφώνεται στις προσδοκίες μου. Και μπορώ να συναντήσω αυτό που πραγματικά υπάρχει. Δηλαδή, όταν παρετούμε, ας πούμε, παρετούμε από την προσδοκία, σώνει και καλά τα πράγματα να πηγαίνουν όπως εγώ θα ήθελα να πηγαίνουν. Έχετε σκεφτεί πολλές φορές πότε εμείς ονομάζουμε ότι μία μέρα δεν είναι καλή? Πότε λέμε, ας πούμε, ότι η μέρα σήμερα πήγε χάλια? Πότε το λέμε αυτό το πράγμα? Πότε λέμε ότι η σημερινή μέρα ήταν χάλια? Όταν τα πράγματα δεν πάνε έτσι όπως εμείς τα είχαμε φανταστεί, τότε λέμε ότι ήταν χάλια. Όταν τα πράγματα δεν έρθουν όπως εμείς είχαμε προγραμματίσει, αυτή τη μέρα τη λέμε χάλια εμείς. Ήταν μια χάλια μέρα, μια κακή μέρα, όλα πήγανε στραβά. Πότε? Όταν τα γεγονότα της πραγματικότητας ήταν κόντρα σε αυτά που ο νους μας είχε φανταστεί ότι έπρεπε να γίνουν τα πράγματα του καθεξής. Ναι, αλλά αυτό το χάλια ποιος το λέει? Ποιος σου είπε ότι η μέρα ήταν χάλια? Ποιος σου αποκάλυψε, σου είπε κανείς ότι αυτή η μέρα ήταν χάλια? Σου είπε ο Θεός ότι όντως αυτή η μέρα ήταν χάλια? Ποιος το είπε? Είδες το μέλλον σου και είδες ότι όντως αυτή η μέρα ήταν η χειρότερη μέρα? Ποιος το λέει? Το λέει ο φύλαυτος ναρκισιστικός εαυτός μου, δηλαδή το λέει το εγώ μου. Γιατί το λέει το εγώ? Γιατί κλωτσάει η πραγματικότητα σε αυτό που εγώ θα ήθελα να γίνει. Ναι, αλλά να ξέρετε πάντοτε ότι μια χάλια μέρα για το εγώ μπορεί να είναι μια υπέροχη μέρα για την ψυχή σας. Δεν σημαίνει ότι επειδή πληγώθηκε το εγώ μου, γιατί παραδείγματος χάρη δεν με πήραν στην τάδε δουλειά, γιατί χώρισα από αυτή τη σχέση, γιατί ο Θεός δεν άκουσε την προσευχή μου, και αυτό εγώ το λέω χάλια, το λέω συντρίμια, δεν ξέρω τι. Δεν σημαίνει ότι επειδή αυτή η μέρα ήταν χάλια για το εγώ σας, ότι ήταν και για την ψυχή σας. Για την ψυχή σας, αυτή η μέρα που λέτε χάλια, μπορεί να είναι υπέροχη, ευλογημένη, σωτήρια, σωτηριώδης. Διότι αυτό που ονομάζεται χάλια, μπορεί να ωφέλησε την ψυχή σας. Μια σχέση που σταμάτησε, που ήταν καταστροφική. Ο Θεός που δεν έκανε αυτό που θέλατε, γιατί θα δείτε αργότερα όταν η καταστροφή σας. Έτσι. Μια δουλειά που απολύθηκα, αλλά μου άνοιξε ένα δρόμο για κάτι άλλο. Κάτι που δεν έγινε, αλλά συγχρόνως μου έφερε μια καραμπόλα άλλη στη ζωή μου. Και θα δούμε και παρακάτω στην ελπίδα ότι είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε τον εαυτό μας με τα μάτια του Χριστού, από το μέλλον μας, όχι από το παρόν μόνο. Όχι από το παρόν, όχι να εξαντλούμε τον εαυτό μας τι κάναμε χθες και τι κάναμε σήμερα, αλλά τι μπορούμε να γίνουμε αύριο, τι ετοιμάζει ο Θεός στη ζωή μας. Ποιο είναι το σχέδιο, το μακρύ πνοό του Θεού, όχι αυτό το κοντόφθαλμο του εγωισμού και της φιλαυτίας μας. Έτσι. Άρα λοιπόν οριμάζω πνευματικά όταν μάθω να εμπιστεύομαι το Θεό και όχι απλά τις δικές μου προσδοκίες. Όταν λοιπόν, και αυτό είναι σημαντικό να το ακούσουμε, όταν αφαιρέσεις από τη ζωή τη δυσκολία και τον πόνο, που δεν τον θέλουμε, κακά τα ψέματα, κανείς δεν θέλει να πονάει και κανείς δεν θέλει να έχει δυσκολίες και κανείς δεν θέλει να έχει δοκιμασίες. Λοιπόν, λέγαμε ότι κανείς δεν θέλει να πονέσει και κανείς δεν θέλει να έχει δοκιμασίες και ο χριστιανισμός δεν είναι υπέρ του πόνου, ούτε θεωρεί ότι ο πόνος είναι κάτι καλό, γι' αυτό και η υπόσχεση του Χριστού και στην Βασιλεία των Ουρανών δεν υπάρχει πόνος, οδύνη και ο καθεξής. Αλλά στη ζωή αυτή υπάρχει ο πόνος. Και είναι λάθος να ρωτάμε το γιατί του πόνου, διότι δεν έχει πάντοτε την απάντηση που το μυαλό μας μπορεί να συλλάβει ή μπορεί να εφεύρει, μπορεί να σκεφτεί. Πολλές φορές μια απάντηση στον πόνο είναι τόσο μεγάλο μυστήριο, ας πούμε, που δεν μπορεί να το χωρέσει ο νους και οι ερμηνευτικές μας ικανότητες. Δεν μπορεί να το χωρέσει ο άνθρωπος το γιατί αυτό. Άρα λοιπόν καλύτερα είναι, όχι να ρωτάμε γιατί και πώς, δεν ξέρω τι, αλλά καλύτερα είναι να λέμε τι ήρθε να μου πει αυτός ο πόνος. Όχι γιατί ήρθε, δεν θα το βρούμε πάντοτε. Άλλοτε μπορεί, αλλά τις περισσότερες φορές δεν το βρίσκουμε. Και ειδικά όταν ο πόνος είναι πολύ μεγάλος, η δοκιμασία είναι πολύ σκληρή,
5: δύσκολα ο άνθρωπος να μπορέσει να χωρέσει μέσα του αυτή τη σκληρότητα, τη φαινομενική εξωτερικά, η οποία τον πληγώνει, τον τζακίζει, ας πούμε, τον διαλύει. Δεν μπορεί το μυαλό να τη χωρέσει. Η καρδιά μπορεί να τη νιώσει, το μυαλό δεν τη χωράει. Η καρδιά μπορεί να πάρει πληροφορία εξ Αγίου Πνεύματος. Από την προσευχή, από τη χάρη του Θεού, μπορεί να λάβει μια πληροφορία η καρδιά για τη δοκιμασία. Τι πληροφορία όμως? Όχι του επίπεδου να καταλάβει γιατί του συνέβη αυτό. Δεν δίνει ο Θεός τέτοιες πληροφορίες. Η πληροφορία που θα λάβει ο βαθιά πονεμένος και σταυρωμένος είναι η πληροφορία της αίσθησης ότι δεν είναι μόνος. Ότι σε αυτή την περιπέτεια δεν είσαι μόνος, μόνη. Δηλαδή η αίσθηση ότι κάποιος με κρατάει, κάποιος με συνειδηπορεί, κάποιος είναι εδώ μαζί μου. Ότι η χάρις με αγκαλιάζει, με συντροφεύει, με δυναμώνει, με χαριτώνει, με πλαταίνει. Επειδή ο πόνος, ας πούμε, δεν μικραίνει, πρέπει να μεγαλώσει η ψυχή μου. Και αυτό κάνει το Άγιο Πνεύμα. Για να μπορέσω να αντέξω τόσο πόνο, ας πούμε. Όταν χάσει το παιδί σου, τι απάντηση περιμένετε να σας δώσει κάποιος? Και ποια απάντηση είναι ικανή να παρηγορήσει, ανθρώπινη, νοητική, ένα νοητικό κατασκεύασμα, να παρηγορήσει την καρδιά, την ψυχή μιας μάνας που έχασε το παιδί της, ενός πατέρα που έχασε το παιδί του? Δεν μπορεί να παρηγορηθεί ανθρωπίνος. Δεν μπορεί κανείς λόγος, όσο ευφυής και να είναι, να απαλύνει, να αναπαύσει την ψυχή, αφήστε το μυαλό, την ψυχή ενός ανθρώπου. Μόνο η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Μόνο η χάρη μπορεί να κρατήσει, να κάνει τον άνθρωπο να αισθανθεί ότι ο Θεός δεν είναι απέναντί μου και με κοιτάει, αλλά είναι μαζί μου και πονάει. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά, η τεράστια. Γιατί αυτά δεν είναι υποθέσεις μυαλού, είναι υποθέσεις καρδιάς και ψυχής. Οπότε, όταν αφαιρείς από τη ζωή τη δυσκολία και τον πόνο, τι αφαιρείς? Αν πούμε ότι αφαιρέσουμε τη δυσκολία και τον πόνο, τι αφαιρείς στην πραγματικότητα? Αφαιρείς, κοιτάξτε, αυτό το ρήγμα, αυτό το ράγισμα, δηλαδή αυτό το ρήγμα μέσα από το οποίο ο άνθρωπος αρχίζει να αναρωτιέται, μέσα από εκεί που μαθαίνει κανείς να οριμάζει. Αφαιρεί το ρήγμα μέσα από το οποίο στο τέλος μπαίνει το φως του Θεού, το Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή, εάν με κάποιο τρόπο κάνουμε έναν άνθρωπο συμπαγή απέναντι στον πόνο, απέναντι στις δυσκολίες, απέναντι στις δοκιμασίες, τότε αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να αναπτυχθεί. Γιατί δεν μπορεί να αναπτυχθεί? Γιατί δεν ρωτάει για τη ζωή του. Δεν έχει διερώτημα μέσα, δεν απορεί. Ο πόνος έρχεται και σε συντρίβει, σε ταπεινώνει, σε ανοίγει. Και λες, τι κάνω, πού πάω, τι κάνω λάθος, γιατί συμβαίνει αυτό στη ζωή μου, τι πρέπει να αλλάξω, πού πρέπει να μετανοήσω, πώς πρέπει να πάρω αλλιώς τα πράγματα. Αυτό το κάνει ο πόνος. Στη χαρά δεν ρωτάμε. Στη χαρά μέσα δεν δημιουργούνται ερωτήματα. Γι' αυτό και η χαρά είναι ένα γεγονός το οποίο είναι ευλογημένο, αλλά μπορεί να χαθείς. Ο πόνος είναι αυτός που δημιουργεί ερωτήματα μες στην καρδιά. Δηλαδή δημιουργεί ρήγματα απέναντι, παραδείγματος χάρη, σε κάποιον ο οποίος πίστευε ότι έχω όλες τις απαντήσεις. Έρθε μια δοκιμασία και σου λέει, τίποτα δεν ξέρεις. Δημιουργεί ρήγμα, ρογμή σε κάποιον ο οποίος πίστευε ότι με τα λεφτά μου μπορώ να τα αγοράσω. Έρχεται ένας θάνατος, σου θυμίζει ότι τίποτα δεν μπορεί να κάνει με τα λεφτά σου. Κάποιον ο οποίος πίστευε ότι με τις γνωριμίες, την εξουσία του, θα μπορούσε τα πάντα να τα διευθύνει. Έρχεται μια αρρώστια και σου δείχνει ότι δεν μπορεί να σε σώσει τίποτα άλλο από αυτό που πίστευες εσύ. Άλλος μπορεί να έχει την ομορφιά του, τη γοητεία του, δεν ξέρω τι. Έτσι. Άρα λοιπόν το ρήγμα, το ράγισμα, το τραύμα, η πληγή στη ζωή μας δεν είναι η καταδίκη μας. Είναι ο δρόμος μέσα από τον οποίο ο Θεός μας κλείνει το μάτι. Είναι ο δρόμος μέσα από το οποίο μπαίνει το φως. Ο Φαρισαίος στην παραβολή με τον τελώνη δεν μπορεί να λάβει τη χάρη του Θεού. Γιατί δεν τη λαμβάνει τη χάρη του Θεού και λέει, δεν κατέβηκε δε δικαιωμένος? Γιατί δεν μπορεί? Γιατί είναι τόσο συμπαγής και αυτάρκης που δεν μπορεί να μπει χάρη από πουθενά. Δεν έχει ράγισμα. Όλα τα εφαρμόζω, όλα τα κάνω σωστά, τέλεια. Εφαρμόζω όλους τους νόμους. Ναι, αλλά δεν έχεις ράγισμα. Δεν έχεις δηλαδή τι, ταπείνωση. Ενσυναίσθηση βαθιά. Ενώ ο τελώνης, ας πούμε, έχει ρήγμα. Από το ρήγμα αυτό μπαίνει το φως. Δεν μπορεί να μπει το φως όταν κλείσει τα παντζούρια, όταν χτίσεις τα παράθυρα με τούβλα, όταν δημιουργείς ένα συμπαγές ας πούμε δωμάτιο, το οποίο λες θα κάτσω εδώ μέσα, τι θα είμαι ασφαλισμένος. Θα κάτσω εδώ. Ναι, αλλά δεν θα δεις φως ποτέ. Ποτέ. Γιατί κλείνεσαι τόσο πολύ, θωρακίζεσαι τόσο πολύ, που δεν μπορεί να μπει η χάρη του Θεού πουθενά. Γι' αυτό οι πατέρες πάντα στη δοκιμασία, στη δυσκολία, στο σταυρό έβλεπαν τη μυστική παρουσία του Θεού. Όχι γιατί αγαπούσαν τον πόνο. Όχι γιατί ο χριστιανισμός έχει λατρεία του πόνου. Ούτε σαδιστές είναι, ούτε μαζοχιστές είναι, ούτε έχουν κάποια διαστροφή ψυχική απέναντι στο γεγονός του πόνου. Αλλά γιατί ήξεραν ότι ο πόνος δημιουργεί ερώτημα. Ο πόνος σε πάει παρακάτω, σε αναγκάζει να σκεφτείς, να προβληματιστείς. Σε αναγκάζει να ταπεινωθείς, να ανοίξεις, να πλατείνεις, να μαλακώσεις. Σε αναγκάζει να ανοιχτείς σε μία ανάσα πάνω από τη δική σου, σε ένα νόημα πέρα από σένα, σε μία δύναμη πέρα από τη δική σου. Αυτό το άνοιγμα, το σπάσιμο, το ράγισμα είναι που φέρνει τη χάρη του Θεού. Πάμε τώρα στο δεύτερο. Έτσι, πάμε στο δεύτερο. Το δεύτερο, μάλλον όχι, θέλω να σας πω κάτι ακόμη λίγο πάνω στο φόβο. Θέλω να σας πω ακόμη, να δούμε λίγο το φόβο με την πίστη. Και σας είπα στην αρχή, στην εισαγωγή που κάναμε, ότι η πίστη, ας πούμε, η πίστη στην πραγματικότητα τι είναι. Αφού είπαμε τόσο για το φόβο, τι είναι η πίστη. Γιατί η Εκκλησία και οι πατέρες της Εκκλησίας λένε ότι στο φόβο πώς απαντάμε, με την πίστη μας. Η πίστη είναι η απάντηση στο φόβο, τον βαθύ φόβο, όχι τον ψυχολογικό αυτόν, τον υπαρξιακό βαθύ που αναλύσαμε τόση ώρα. Ποια είναι η απάντηση, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, η πίστη. Η πίστη τώρα τι είναι. Να εμπιστεύομαι το Θεό παραπάνω από το φόβο μου. Δηλαδή, ενώ φοβάμαι, να μπορώ ταυτοχρόνως να εμπιστεύομαι. Δεν αρνούμαστε τον φόβο που είναι ανθρώπινο συνέστημα, αλλά να το μεταμορφώνω το φόβο μου. Ο Χριστός στον κήπο της Γεσημανής φοβήθηκε. Ναι. Ζήτησε παρέα. Ζήτησε. Είπε, Πάτερ, ή δυνατόν απερθέτω το ποτήρι τούτο από μου. Το είπε. Αλλά την ίδια στιγμή ταυτοχρόνως λέει, όπως εσύ γνωρίζεις, όπως εσύ θέλεις, όπως εσύ επιθυμείς, αφήνομαι. Αυτή τι είναι, η μεταμόρφωση. Όχι ακύρωση, δεν λέει δεν υπάρχει, δεν φοβάμαι τίποτα. Είμαι άτρωτος. Δεν λέει ο Χριστός αυτό το πράγμα. Δεν λέει τι ωραίος που είναι ο θάνατος, πάμε να πεθάνουμε. Δεν λέει τέτοια πράγματα. Δεν λέει ας πούμε ότι δεν φοβάμαι, δεν έχω... Φοβάται, υδρώνει, ζητάει την παρέα το μαθητό του, μην κοιμάστε, ξυπνήστε, μείνετε με θυμό, περίλυπος εστί ψυχή μου. Όλα κανονικά, σαν ένας απολύτως βαθιά ανθρώπινος. Απολύτως ανθρώπινος. Την ίδια στιγμή όμως, ενώ δεν αρνείται και το φόβο του, τον μεταμορφώνει, τον μεταπλάσει, τον μεταποιεί σε κάτι άλλο. Αυτό είναι το μυστικό της πνευματικής ζωής. Ο χριστιανισμός δεν αρνείται την ανθρώπινη συνθήκη. Τη μεταπλάθει και τη μεταμορφώνει. Δεν σου λέει, καταλαβαίνω ότι φοβάσαι. Αντιλαμβάνομαι γιατί φοβάσαι. Νιώθω την ανθρώπινη ανάσα σου. Αισθάνομαι τον υδρότα σου. Αισθάνομαι την αγωνία σου. Νιώθω την τρεμούλα στη φωνή σου. Νιώστο. Βίωσέ το. Αντάμωσέ το. Μην το αρνείσαι, λέμε στον άνθρωπο στην εξομολόγηση. Μην το αρνείσαι ότι δεν συμβαίνει. Πες το, ομολόγησε το. Πες, Πάτερ, φοβάμαι. Πες, Πάτερ, νιώθω τα γόνατά μου να κόβονται. Νιώθω ότι η πίστη μου είναι μικρή. Νιώθω ότι δεν βρίσκω δυνάμεις μέσα στην ψυχή μου άλλες. Κουράστηκα, παπά μου. Πες το αυτό. Και πάμε, αφού το αναγνωρίσουμε, αφού το ομολογήσουμε, αφού δεν του κρυφτούμε και δεν το αποθηκεύσουμε στο υποσυνείδητό μας, πάμε τώρα να το μεταμορφώσουμε, να το μεταπλάσουμε. Πότε, πώς? Με την αλήθεια, με την πίστη και με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να μεταμορφώσει κάτι που δεν αναγνωρίζεις. Το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να μεταμορφώσει ένα ρόλο, μία μάσκα, ένα ψεύδος. Το Άγιο Πνεύμα μεταμορφώνει την αυθεντικότητα, όσο τραγική κι αν είναι. Το Άγιο Πνεύμα μεταμορφώνει τις ρογμές μας, αρκεί να είναι αληθινές. Το Άγιο Πνεύμα δεν φοβάται από την αμαρτία μας. Φοβάται εντός εισαγωγικών, δηλαδή απομακρύνεται από την υποκρισία μας. όχι από την αμαρτία μας, αλλά από την προσπάθεια να φανερώσουμε κάτι που δεν είμαστε. Τι λέει ο Χριστός, φανερώσου, απογυμνώσου.

αμαρτία μας. Φοβάται εντός εισαγωγικών, δηλαδή απομακρύνεται από την υποκρισία μας. Όχι από την αμαρτία μας, αλλά από την προσπάθεια να φανερώσουμε κάτι που δεν είμαστε. Τι λέει ο Χριστός, φανερώσου, απογυμνώσου, πες μου πονάω και εγώ θα έρθω, αλλά πες το, ομολόγησέ το. Πες είμαι ανεπαρκής, σπάσε, ράγισε, θρημάτισε, σπάσε τη βιτρίνα του εγωισμού και του ναρκισισμού σου. Και τότε θα έρθω εγώ να μαζέψω τα συντρίμια αυτά. Αλλά πότε, όταν τα δεις, όταν τα αναγνωρίσεις, εγώ θα σε συνθέσω, θα σε ξανασυνθέσω ένα Αγίο Πνεύματι. Όταν εσύ βρεις την τόλμη, ας πούμε, και την ταπείνωση να πεις, Κύριε, είμαι ένα ρημαδιό. Αυτό είναι το μυστικό της πνευματικής ζωής. Όχι η άρνηση της πραγματικότητας, αλλά η μεταμόρφωση. Όχι η άρνηση του πόνου μου. Πονάω, δεν το δείχνω, ντρέπομαι, έχω ενοχές, φόβους. Η ομολογία. Είμαι αμαρτωλός. Αυτό που οι πατέρες στην εκκλησία διαρκώς λέγανε, ας πούμε, είμαι αμαρτωλός, τον αντάλλω. Δεν είναι απλά μια ηθική, ας πούμε, ή ψυχολογική ομολογία. Είναι μια βαθιά κραυγή αδυναμίας. Σου λέει, είμαι αμαρτωλός, δηλαδή είμαι ελλιπής. Ό,τι και να κάνω, κάτι μου λείπει. Και την ώρα που κάνω την ωραιότερη φιλανθρωπία, έχω και λίγο ματαιοδοξία. Και την ώρα που λέω ότι σ' αγαπώ πολύ, σε χρησιμοποιώ και λίγο. Και την ώρα που λέω ότι πιστεύω στο Θεό, έχω μέσα μου και την απιστία. Αυτή η έλλειψη είναι η αμαρτωλότητά μας. Γι' αυτό και κανείς δεν μπορεί να γεννηθεί και να μην είναι αμαρτωλός. Όχι γιατί είναι κακός άνθρωπος, αλλά γιατί είναι ελλιπής άνθρωπος. Δηλαδή δεν είναι ολόκληρος. Δεν είναι σώος. Εξού και η σωτηρία είναι ο Χριστός. Δηλαδή η ολοκλήρωσή μας είναι ο Χριστός. Εμείς είμαστε μερικοί, δηλαδή έχουμε μια μερικότητα. Δεν έχουμε την ολότητα του Θεού. Στο μυαλό, στις ερμηνείες, στα συναισθήματα, πάντα κάτι μας λείπει. Πάντα οι σχέσεις μας αιμορραγούν. Πάντα είναι τραυματικές οι σχέσεις μας. Γιατί δεν μπορεί ο άλλος, η μάνα μου, να είναι τέλεια. Και με τραυματίζει αυτό, αλλά δεν μπορεί να είναι. Όχι δεν θέλει, δεν μπορεί. Δεν μπορεί ο άντρας μου να είναι ο Θεός μου. Όχι δεν το θέλει, δεν μπορεί, είναι ελλιπής. Έχει βαθιά έλλειψη, δηλαδή αμαρτωλότητα. Πάντα οι πράξεις του έχουν μέσα μια αδύναμη εκφορά. Ακόμη και οι ωραιότερες πράξεις του μέσα έχουν το στοιχείο της κτιστότητος, της φθαρτότητος. Δεν μπορεί να σε αναπαύσει απολύτως ο άλλος άνθρωπος. Γι' αυτό και η αγάπη δεν είναι η συνάντηση με την τελειότητα του άλλου, που δεν υπάρχει. Η αγάπη είναι η συνάντηση με την ομορφιά του άλλου μέσα στην αδυναμία του. Δηλαδή δεν αγαπώ τον άλλο γιατί είναι τέλειος. Τον αγαπώ γιατί είναι αυτός που έχει σκιές, έχει και λάθη, έχει ομορφιές, έχει και πάθη, έχει και ωραία, έχει και άσχημα, το καθεξής. Όταν πεθαίνει η μάνα μου, πεθαίνει πατέρας μου και πάω εγώ και κλαίω πάνω από το μνήμα του ή στην κηδεία, δεν ξέρω τι, δεν κλαίω γιατί η μάνα μου ήταν τέλεια. Ίσα ίσα μπορεί να με μαλώσει πολλές φορές, να είχαμε συγκρουστεί πολλές φορές, να είχε κάνει πολλά λάθη η μάνα μου στην ανατροφή μου, να είχα και τραύματα, δεν ξέρω τι. Αλλά κλαίω όχι την τελειότητά της, κλαίω τη μοναδικότητά της. Το μοναδικό βλέμμα, το μοναδικό άγγιγμα, τη μοναδική ηχό της φωνής της, τη μοναδική παρουσία ανάσα της δίπλα μου, στα δύσκολα, στα εύκολα, εκεί, το πρόσωπο αυτό, το συγκεκριμένο, το οτιδήποτε. Αυτή είναι η ομορφιά. Αυτή είναι η ομορφιά της ζωής. Ότι δεν είμαστε τέλειοι, αλλά είμαστε μοναδικοί και ανεπανάληπτοι. Γιατί το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να τις επαναλείψεις, έτσι. Δεν μπορεί να τις επαναλείψεις το Άγιο Πνεύμα. Οπότε η πίστη δεν είναι η απουσία του φόβου, αλλά είναι η εμπιστοσύνη στο Θεό, στο σχέδιο του Θεού. Θυμηθείτε λίγο στη βίβλο εκεί τον Αβραάμ, που τον καλεί ο Θεός, έτσι, και του λέει, «Έξελθε εις γην ειν αν σι δείξω». Δεν του λέει πού θα πάει. Τίποτα δεν ξέρει. Οπότε, στον Αβραάμ ο Θεός, και σε εμάς όλους, τον καθένα από εμάς, γιατί έτσι πρέπει να διαβάζουμε τη βίβλο, να την εσωτερικεύουμε την Αγία Γραφή, πρέπει να την εσωτερικεύουμε στην καρδιά μας. Ο Αβραάμ είμαστε εμείς. Μας καλεί ο Θεός κάθε μέρα στη ζωή, στο μυστήριο της ζωής. Και ο Θεός, όταν μας καλεί στο μυστήριο της ζωής, δεν σου λέει πάρε ένα χάρτη. Δεν του είπε το Αβραάμ πάρε ένα χάρτη. Του λέει πάρε τη σχέση μας. Αυτό του λέει το Αβραάμ.
Του λέει, πού είναι το, πού απάω.

0: πάω. Με καλείς, πού θα πάω. Δεν χρειάζεται να ξέρεις. Πώς να μην ξέρω. Ο έλεγχος που λέγαμε στην αρχή. Θέλω να ξέρω από πριν, θέλω να προγραμματίσω από πριν, θέλω να είμαι σίγουρος από πριν, να κάνω τη σχέση αυτή. Ναι, αλλά μην πονέσω, μην με προδώσουν, μην με. Μα δεν είναι σχέση αυτό. Να πάω στην εκκλησία, ναι, αλλά θα λυθούν τα προβλήματα, ναι, θα είναι όλα τακτοποιημένα. Πηγαίνω στην εκκλησία, προσεύχομαι, νηστεύω, αλλά γιατί έσπασα το πόδι μου. Γιατί το παιδί μου αρρώστησε, γιατί εγώ δεν είμαι καλά. Αφού πάω στην εκκλησία, γιατί συμβαίνουν αυτά. Δηλαδή ένα έλεγχο όλων των πραγμάτων. Εδώ του λέει, έλα, έξελθε από τη γη σου και εγώ θα σου δείξω. Εγώ θα σου δείξω που θα πας. Δεν του λέει, πάρε ένα χάρτη. Του λέει, κύριε, πού θα πάω. Σου δίνω τη σχέση μας. Με εμπιστεύεσαι. Ας εμπιστεύομαι. Ωραία, αφήσου. Αφήσου. Άσε τις άμυνες σου, άσε τους ελέγχους. Άσε να θέλεις όλα να τα ξέρεις και μπες στο μυστήριο του αύριο. Η ζωή είναι όμορφη γιατί είναι μυστήριο, λέει ο Ντοστογεύκη. Εμείς θέλουμε να χαθεί το μυστήριο, προσπαθούμε και θέλουμε όλα να τα ξέρουμε και τα ελέγχουμε. Αυτό δεν είναι ζωή, είναι τυραννία. Γι' αυτό και ο σημερινός άνθρωπος είναι τυραννισμένος. Γιατί θέλει όλα να τα ελέγχει. Γι' αυτό από εκεί προέρχεται και η μεγάλη του τυραννία, ας πούμε. Τώρα πάμε στο δεύτερο που είναι η χαρά. Για το φόβο μιλήσαμε, είπαμε λίγα για την πίστη. Πάμε στο δεύτερο που λέει το θέμα μας σήμερα και είναι η χαρά. Καταρχάς, να πούμε ότι η χαρά στην Ορθόδοξη Εκκλησία και Πνευματικότητα θεωρείται και είναι στο βίωμα και στην εμπειρία καρπός του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή, η χαρά στο χώρο της Πνευματικής Ορθόδοξης Παραδόσεως δεν είναι απλά ένας συναισθηματισμός. Η χαρά είναι η παρουσία του αλλιώς μέσα στο έτσι της ζωής. Τώρα μου πείτε τι μας λέει τώρα πέρα, πάτε, δεν καταλάβουμε τίποτα. Να σας πω τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι στη ζωή σου λένε έτσι έχουν τα πράγματα, αλλά ο Θεός έρχεται και σου λέει, ξέρεις κάτι, εγώ θα το δείξω και ένα αλλιώς, ένα διαφορετικό. Δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις, δεν είναι μόνο αυτό που καταλαβαίνεις, δεν είναι μόνο ένα και ένα κάνει δύο, θα σου δείξω κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Ο Θεός τι είναι, είναι Θεός εκπλήξεων. Είναι Θεός θαυμάτων και θαυμασίων και θαυμαστών. Εκεί που βάζεις τελείες, αυτός ξαναρχίζει προτάσεις. Εκεί που λες χάθηκε, φανερώνεται. Εκεί που λες τον έχω, σου φεύγει. Εκεί που λες τον γνώρισα, γίνεται άγνωστος. Εκεί που λες τελειώσαν όλα, σου εμφανίζει καινούργιες δυνατότητες. Εκεί που λες πάει, χάθηκε, πέθανε, σταυρώθηκε, όπ, σου φέρνει την Ανάσταση. Αυτό σημαίνει να βλέπεις το αλλιώς μέσα στο έτσι της ζωής. Έτσι σου λένε, αυτό έτσι. Αυτός είμαι, τι να κάνω, έτσι είμαι. Έτσι μου έμαθαν, έτσι μου είπαν, έτσι είναι. Και σου λέει ο Θεός, όχι. Είναι και αλλιώς και πέρα από το αλλιώς και διαφορετικά όλα τα πράγματα. Αρκεί να με εμπιστευτείς, να με πιστέψεις και ο καθεξής. Άρα λοιπόν η χαρά είναι η παρουσία της χάριτος του Θεού πάνω στην καθημερινότητα της ζωής. Είναι η νότα, η ελπίδα, το φως μέσα στην ρουτίνα της καθημερινότητας. Αυτό το οποίο μπορεί να δώσει νόημα, σπίθα, έρωτα, να ξημερώνεσαι και να λες χαλάλη τη ζωή που ζω, με τα καλά και τα άσχημα, τα δύσκολα και τα εύκολα, τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα. Αυτή η ελπίδα, αυτή η πίστη που είναι μέσα στην καρδιά σου, ενώ εξωτερικά δεν έχει λυθεί κανένα πρόβλημά σου. Αυτό που πολλές φορές έρχεται σαν δύναμη, χάριτος, τη στιγμή που με το μυαλό λες, εάν μου συμβεί αυτό, καταστράφηκα, διαλύθηκα, θα τρελαθώ. Σου συμβαίνει, ούτε διαλύεσαι, ούτε καταστρέφεσαι, ούτε τρελαίνεσαι. Αυτή είναι χάρις του Αγίου Πνεύματος. Άρα λοιπόν, η χαρά ξεκινάμε να πούμε ότι είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Τι δεν είναι η χαρά. Η χαρά καταρχάς δεν είναι μια απλή ευθυμία, απλώς έτσι είμαι εύθυμος, έχω όρεξη καλή και του καθεξής, ας πούμε. Δεν είναι αυτό η χαρά μόνο. Είναι και αυτό ένα μέρος της, αλλά δεν μιλάμε για αυτή τη χαρά απόψε. Έτσι. Επίσης, η χαρά για την οποία μιλάει η Ορθόδοξη Παράδοση και το βίωμα και η εμπειρία των Αγίων, δεν είναι η χαρά, προσέξτε, των λυμένων προβλημάτων. Εμείς πιστεύουμε ότι για να είναι χαρούμενος κάποιος, πρέπει να λύσει τα προβλήματά του. Αυτό δεν υπάρχει στην Ορθόδοξη Εκκλησία, στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Πιστεύουμε ότι για να είναι κάποιος χαρούμενος πρέπει να λύσει, να ξεπεράσει τα προβλήματά του. πώς μπορώ να είμαι χαρούμενος αφού είμαι άρρωστος, αφού χρωστάω, αφού έχω προβλήματα με τα παιδιά μου, αφού έχω γείτονα παράξενο, αφού ο Δήμος έτσι, αφού. Δηλαδή, πιστεύουμε σε μια φαντασιακή χαρά μια ζωή που είναι όλα λυμένα, όλα τετελειωμένα, όλα πληρωμένα, όλα τακτοποιημένα. Δεν υπάρχει, καταρχάς δεν υπάρχει τέτοια ζωή. Αυτή η ζωή δεν υπάρχει. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στη ζωή ποιο είναι? Να μην θέλεις να έχεις προβλήματα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στη ζωή. Το μεγαλύτερό σου πρόβλημα είναι ότι δεν θες προβλήματα. Επειδή δεν θες προβλήματα, έχεις πολλά προβλήματα. Γιατί ψάχνεις να βρεις μια ζωή που δεν υπάρχει. Θες μια ζωή χωρίς σταυρό. Θες την Ανάσταση, αλλά δεν θες το σταυρό. Δεν υπάρχει αυτό. Αφού δεν υπάρχει, τι κάνεις? Ταλαιπωριέσαι μια ζωή. Έτσι, είναι σαν την άλλη που ψάχνει το τέλειο γαμπρό. Δεν θα παντρευτείς πολύ απλά. Μην περιμένεις να παντρευτείς ποτέ. Έτσι. Πήγαιναν όλοι στον Άγιο Παΐσιο και τους λέγανε, γέροντα κάνε προσευχή, να βρούμε, προσέξτε, να βρούμε μια καλή κοπέλα. Τι θέλανε και καλή. Και έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ρε, τις κακές λέτε, έτσι κάνουμε. Πώς. Δηλαδή, θες και κοπέλα, θες να είναι και καλή, θες να είναι και έτσι, δεν θα βρεις καμία ποτέ σου. Δεν θα βρεις ποτέ. Σαν τον άλλο που με έπαιρνε εμένα συνέχεια τηλέφωνο του, να κάνω προσευχή να βρει κοπέλα. Και με έπαιρνε, με ξανά έπαιρνε. Του λέω, εσύ τι κάνεις, δεν και εγώ προσεύχομαι. Έλα, προσεύχομαι στην Κρήτη, προσεύχομαι στην Αθήνα, πού έβρουμε τη γυναίκα μου. Λέει, δεν βρίσκεται έτσι. Δεν ξέρω, λέω, εγώ προς το παρόν δεν ξέρω το Θεό να κάνει delivery ακόμη. Να σου φέρει τη γυναίκα έξω το σπίτι σου. Πού να βγες έξω, του λέω λίγο. Πήγαινε στην ενορία, πήγαινε στην εκκλησία, πήγαινε σε μια παρέα, πήγαινε σε μια δραστηριότητα, συνάντησε έναν άνθρωπο, μίλησε με έναν άνθρωπο, αλληλεπίδρασε με έναν άνθρωπο και τότε ο Θεός πραγματικά θα σε βοηθήσει να σου ανοίξει δρόμο να έρθει κάτι. Τι περιμένεις να κάνουμε δηλαδή? Τι να ευλογήσει ο Θεός, την τεμπελιά σου, το αραλίκι σου, ότι δεν κάνεις τίποτα, δεν ξεκουνάς από τη βόλεψή σου, ότι δεν αλλάζεις τίποτα? Λέω, α, εγώ δεν αλλάζω τίποτα. Μην είναι μαγκούφης. Δεν μπορείς να μην θέλεις να αλλάξεις τίποτα, να μην θες να πονέσεις, να μην θες να κλάψεις, να μην θες να ταραχτείς και να θέλεις να παντρευτείς ή να κάνεις κάτι. Δεν γίνεται στη ζωή. Ή να μην θες να είσαι μοναχός, δεν ξέρω τι. Ο άλλος πήγε στο Άγιον Όρος, λέει στον Γέροντα, λέει, Γέροντα, θα μείνω ως δόκιμος τώρα τέλος πάντων, αλλά θέλω να με βάλεις σε ένα κελί να βλέπει θάλασσα, λέει, μπορώ την κλεισούρα. Να σε βάλουμε, λέει. Του δώσε ένα κελί, έκανε ο Γέροντας. Μετά από ένα διάστημα πάει, του λέει, Γέροντα, δεν μπορώ την πολύ θάλασσα, γιατί έχει πολύ υγρασία, μου πονάνε τα κοκαλά μου. Λέει, πού θα σε πάμε, λέει, να με πάτε πιο μέσα. Του δώσε ένα κελί από μέσα. Πέρανε κάποιο καιρό, πάει, του λέει, Γέροντα, δεν μπορώ από μέσα, λέει, γιατί από πάνω είναι η. Είναι το μοναστήρι, δεν θέλω να πω τώρα ποιο μοναστήρι είναι. Είναι μοναστήρι που από πάνω είναι η αυλή και από κάτω το κελιά. Λοιπόν, λέει, ακούω πάνω κάτω σαν έχει τα βήματα. Λέει, μα κοιμηθώ. Λέει, πού να σε πάμε, λέει, βγάλετε με πιο πάνω. Λέει, θα σε διώξουμε να τελειώνουμε. Δεν μπορεί να βρει πουθενά ανάπαυση σε τίποτα. Δεν θέλει να χάσει τίποτα, δεν θέλει να του στοιχήσει τίποτα. Αυτή είναι και η σημερινή εποχή, η οποία στην πραγματικότητα είναι μια εποχή η οποία εγώ την ονομάζω και ετοιμάζω ένα βιβλίο γι' αυτό. Είναι η εποχή εποχή ντεκαφεϊνέ. Δηλαδή, προσέξτε, θέλουμε ντεκαφεϊνέ έρωτα. Να πάρουμε όλα του έρωτα τα τέτοια, αλλά, να τα πάρουμε, αλλά να μην δώσουμε τίποτα, να μην επιδράσει τίποτα, να μην έχει τίποτα, καμία ρογμή και τίποτα. Αλλά να πάρουμε τη σχέση με τον Θεό, αλλά να μην στοιχήσει τίποτα αυτό. Όπως τον ντεκαφεϊνέ, πίνεις τον καφέ τη γεύση, αλλά δεν θες την καφέινη. Έτσι. Έτσι έχει γίνει όλη η ζωή μας αυτό το πράγμα. Να πάρουμε, αλλά να μην δώσουμε τίποτα, να μην στοιχήσει τίποτα. Ρίσκο να μην υπάρχει, τίποτα να μην υπάρχει. Κι αν πονέσω, κι αν πληγωθώ, κι αν μου κοστίσει, κι αν περπατήσω, κι αν ξεβολευτώ, κι αν το ένα, κι αν το άλλο. Ναι, αλλά τότε αυτό δεν είναι ζωή. Και αφού δεν είναι ζωή, δεν μπορεί να υπάρξει και αποκάλυψη του Αγίου Πνεύματος. Χάρη. Ο Θεός αποκαλύπτει σε ζωντανούς ανθρώπους που τολμάνε να ζήσουν το δώρο της ζωής και δεν το κρύβουν και δεν το θάβουν και δεν το αρνούνται από φόβο και φυγοπονία και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν λέμε ότι η χαρά δεν είναι η απουσία των προβλημάτων. Ο Απόστολος Παύλος έχει γράψει τα ωραιότερα λόγια για τη χαρά ενώ ήταν φυλακισμένος. Πώς γίνεται αυτό? Ενώ είναι δέσμιος στις φυλακές και την εποχή εκείνη μιλάμε για φυλακές φρικτές. Κάτω, δεμένος με αλυσίδες, σε μια βρώμικη κατάσταση, σε μια πολύ δύσκολη τυραννία, σε εκεί τους κάνουν πράγματα. Λοιπόν, και αυτός λέει πάντοτε χαίρεται. Είστε πάντοτε χαρούμενοι. Ποια χαρά είναι αυτή λοιπόν, η οποία δεν εξαρτάται από τα εξωτερικά γεγονότα, που δεν ζητάει τη λύση των εξωτερικών προβλημάτων? Ξεκινάμε λοιπόν να πούμε ότι εγώ αποφασίζω με τη χάρη πάντα του Θεού να δοξάζω, να ευχαριστώ τον Θεό και ας μην έχουν λυθεί όλα τα προβλήματά μου. Και δεν περιμένω και να λυθούν όλα τα προβλήματά μου. Και να σας πω και κάτι, με τα πιο πολλά προβλήματά μας θα πεθάνουμε παρέα, πάρτε το απόφαση. Μαζί θα μας τάψουνε. Με τα πιο πολλά. Έτσι. Κάποια λύνονται, κάποια διαχειρίζονται, κάποια δεν λύνονται ποτέ. Δεν πειράζει. Πείτε το αυτό το πράγμα, δεν πειράζει. Μη θέλετε σώνει και καλά όλα να τα λύσετε. Σώνει καλά όλα να είναι τακτοποιημένα στη ζωή μας. Διότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει, αλλά δεν είναι και πρόβλημα. Γι' αυτό βλέπετε τον Άγιο Πορφύριο, τον κινητό νοσοκομείο, και όμως είχε φως και χαρά στην καρδιά του μέσα. Επίσης το άλλο που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι η χριστιανική χαρά του Αγίου Πνεύματος, είπαμε ότι δεν εξαρτάται από τα προβλήματα και τις λύσεις των προβλημάτων, άρα λοιπόν δεν εξαρτάται από τις συνθήκες, δεν εξαρτάται. Κοιτάξτε ένα μεγάλο μυστικό το οποίο θα σας βοηθήσει πάρα πολύ στη ζωή σας. Έχουμε πει ήδη αρκετά. Σταματάμε να θέλουμε να λύσουμε τα προβλήματα και καθεξής. Ακούστε άλλο που είναι σημαντικό. Ποιο δηλαδή? Είναι απλό, αλλά το προσπερνάμε. Το να έχεις πίστη στο Θεό και εμπιστοσύνη στο Θεό, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πάβω να αγωνιώ για το τι θα συμβεί στη ζωή μου και υποδέχομαι τα καλά και τα κακά με δοξολογία. Δύσκολο θα μου πείτε. Τα δύσκολα είναι που μας κάνουν ανθρώπους. Τα δύσκολα είναι που μας αυξάνουν, μας μεγαλώνουν, μας προκόπτουν, μας οριμάζουν. Όχι τα εύκολα. Τα εύκολα μας κάνουν ζώα. Τα εύκολα μας κάνουν ζώα. Τρώγε, πίνε, ξάπλουν και κοιμήσου. Τα δύσκολα είναι αυτά που ανεβάζουν την ανθρωπότητα και τον άνθρωπο ψηλά. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε αυτό τι σημαίνει στην πράξη της ζωής. Σημαίνει να αποδεκτώ βαθιά μέσα στην καρδιά μου, στην ψυχή μου, ότι δεν μπορώ να ελέγξω τη ζωή. Δηλαδή, δεν μπορώ να ελέγξω, παραδείγματος χάρη, αν αύριο το πρωί κάνει ζέστη, κρύο. Είναι κάτι που με ξεπερνάει. Αλλά μπορώ όμως να ελέγξω το πώς εγώ θα αντιδράσω σε αυτό που συμβαίνει. Δεν μπορώ να καθορίσω τι συμβαίνει, αλλά μπορώ να καθορίσω εγώ πώς θα αντιδράσω σε αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, πώς θα αντιθώ. Δεν μπορώ να ξέρω δεν μπορώ να ορίσω, να καθορίσω αν θα βρέξει ή αν θα κάνει ζέστη ή κρύο. Αλλά μπορώ όμως να αντιθώ ελαφριά ή χοντρά ή με πολλά ρούχα. Οπότε περιοριστείτε στο πώς θα αντιδράτε σε αυτό που συμβαίνει και όχι να ελέγξετε αυτό που συμβαίνει που δεν μπορείτε να το κάνετε. Δεν μπορείτε να το κάνετε. Είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Ότι αφού δεν μπορώ να ελέγξω αυτό που θα γίνει, μπορώ να ελέγξω την αντίδρασή μου σε αυτό που συμβαίνει. Και εκεί είναι το μυστικό της πνευματικής ζωής. Γι' αυτό βλέπετε οι Άγιοι της Εκκλησίας, ας πούμε, είχαν μία έτσι... είχαν ένα άφημα στο σχέδιο και στο Θεό. Λέει ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος, λέει ότι κάποτε που ήταν στο Βατοπέδι, είχαν φύγει από τη Νέα Σκήτη, το Άγιον Όρος, είχαν πάει στη Μονή Βατοπεδίου για την επανδρώσουν, να την στελεχώσουν και την ανακαινήσουν του καταξής. Λοιπόν, ζούσε ο γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός και εκείνη την περίοδο πιάνει φωτιά η Σιμωνόπετρα. Είναι στη δεκαετία του 90. Πιάνει φωτιά η Σιμωνόπετρα. Και εγώ ήταν η Σιμωνόπετρα. Η Μονή Σίμωνος Πέτρας. Τότε ήταν ηγούμενος ακόμη, ήταν καλά, ο Όσιος, Άγιος, γέροντας Εμιλιανός, ο Σιμωνοπετρίτης. Και λέει ο γέροντας Ιωσήφ στον Αθανάσιο, του σημερινού Μητροπολίτη, του λέει, πήρε φωτιά η Σιμωνόπετρα. Να πάμε να τους δούμε, να τους πούμε μια καλή κουβέντα, να δείξουμε ενδιαφέρον, να συμπαρασταθούμε στους πατέρες. Λέει, να πάμε. Φεύγουν όντως λοιπόν, πάνε, υπήρχε φωτιά στη Σιμωνόπετρα, τη συνοδεία την είχαν κατεβάσει κάτω στη Δάφνη, όσοι από τους πατέρες ξέρουν το Αγιό, ξέρουν ότι είναι μικρή απόσταση, την είχαν κατεβάσει τη συνοδεία κάτω εκεί στη Δάφνη, σε ένα κονάκι ας πούμε, και τους είχαν, και μπαίνουν μέσα στον χώρο που ήταν ο γέροντας Εμιλιανός Και μόλις τους βλέπει, χαρές, λέει, καλώς στους πατέρες. Τι κάνετε, γέροντα, Ιωσήφ, πατέρα Αθανάση, πώς είστε. Ελάτε, φέρτε κερά στους ανθρώπους. Και λέει ο γέροντας Αθανάσιος, εγώ λέει, χάσεψα. Λέω, μα είναι στα καλά του. Το μοναστήρι καίγεται. Και αυτός είναι ήρεμος, χαρούμενος, μας υποδέχτηκε. Ούτε αγωνία, ούτε άγχος, ούτε φόβο, ούτε τίποτα. Ήταν σε μια κατάσταση, λέει, μήπως το είναι ψέματα ότι έχει πάρει φωτιά, ας πούμε. Και του λένε, γέροντα, ήρθαμε να σας δούμε. Μάθαμε ότι καίγεστε το έναν άλλο. Λέει, ναι, λέει, έχει πάρει φωτιά το μοναστήρι, αλλά η Παναγία θα το βοηθήσει, θα το σώσει η Παναγία. Αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος στην πραγματικότητα έχει ανακαινιστεί από το Άγιο Πνεύμα, έχει αντιληφθεί ότι δεν μπορεί να ελέγξει τα πράγματα και αφήνεται, όχι μυρολατρικά, όχι παθητικά, ως σχέση εμπιστοσύνης με τον Θεό. Δεν είναι μυρολατρία αυτό που σας λέω, δεν είναι «Α, δεν κάνω τίποτα, είμαι παθητικός αποδέχτης της ζωής». Συμμετέχω στη ζωή δια της πίστεώς μου, δια της σχέσεώς μου με τον Θεό. Καλλιεργώ μια σχέση και όχι μια κατανόηση. Καλλιεργώ την καρδιά, όχι το μυαλό. Δεν θέλω να καταλάβω με το μυαλό. Θέλω να νιώσω με την καρδιά μου. Και εκεί γεννιέται η πίστη. Και εκεί παίρνεις τις πληροφορίες του Αγίου Πνεύματος μέσα σου. Έτσι, εκεί παίρνεις πληροφορίες του Αγίου Πνεύματος. Οπότε λοιπόν, η χαρά επίσης δεν είναι ικανοποίηση χρονική. Τι σημαίνει αυτό, δεν είναι ικανοποίηση χρονική? Σημαίνει δηλαδή ότι η χαρά δεν εξαρτάται ας πούμε από μία εξωτερική απόλαυση. Τρώω ένα πολύ ωραίο φαγητό, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Και άμα τελειώσει, βλέπετε πολλές φορές πάμε ας πούμε, ετοιμαζόμαστε να πάμε σε ένα γεύμα, να πάμε σε ένα σπίτι, να βρεθούμε το έναν άλλο. Πάμε, έχουμε χαρά, έχουμε ενθουσιασμό, νιώθουμε μια ευθυμία, μια έκρηξη ας πούμε εκεί. Φτάνουμε, καθόμαστε λίγο, τρώμε το πρώτο πιάτο, τρώμε το δεύτερο, βαριόμαστε. Πλήττουμε, μετά χτυπάμε τον άλλο από κάτω το τραπέζι, πηγαίνουν κλωτσιές, άντα φύγουμε. Κενό, μηδέν. Αυτή είναι η χαρά που διαρκεί, όσο είναι μια χαρά που παίζει με το χρόνο. Η χαρά την οποία μιλάει ο Χριστός δεν έχει σχέση με το χρόνο. Γι' αυτό και τι λέει, θα σας δώσω μια χαρά την ουδής αίρια θυμών. Δεν μπορεί να σας την πάρει κανείς τη χαρά αυτή. Γιατί δεν μπορεί να μας την πάρει κανείς? Γιατί δεν εξαρτάται από εξωτερικές συνθήκες, χρόνους και καταστάσεις. Δεν είναι η χαρά του χρήματος, της ομορφιάς, της δύναμης, που αυτά μπορούν να χαθούν, και άμα χαθούν, τι θα γίνω εγώ? Βλέπετε πόσο τρέμουμε σήμερα. Μη φανεί ότι είμαι παχουλός, μη φανεί ότι γέρασα, μη φανούν τα άσπρα μαλλιά, μη φανεί. Τώρα είχα δει ένα φίλο μου, το βρήκα μετά από ένα μήνα, τον άφησα καραφλό, τον βρήκα μεσέτη. Μπούκλες. Τι λέω, τι έπαθες, τι λέω. Τι έπαθες. Λέει, πήγα και φύτεψα μαλλιά. Λέω, τι είσαι, παιδί μου, μια χαρά ήσουν. Λέει, δεν μπορούσα να με βλέπω έτσι, λέει. Ο άλλος πάει και βάζει κάτι δοντάρες. Γελάει και είναι σαν να είναι... Το άλογο το τέτοιο. Πώς το λέγανε αυτό το άλογο? Ο άλλος ας πούμε να μην φανεί. Κάνει, είχα μία θεία, έκανε μπότοξ, την είδα στην Αθήνα. Όχι, δεν είναι τέζα ρε, αλλά δεν τη γνώριζα. Λέω, εσύ είσαι θεία? Λέει, ναι. Λέω, τι έγινε, τι έπαθες, λέω. Το αυτή είχε πάει στο κεφάλι του, κεφάλι είχε κατέβει εδώ. Συγχώραμε, της λέω, δεν σε κατάλαβα. Ναι, έχω λίγο πριστή, λέω. Δεν είχε πριστή, αυτό είναι τρόμπα με 200 λίμπρες μέσα. Φοβούνται, ας πούμε, βλέπεις φωτογραφίες αλλοιωμένες. Μην κάνετε δεσμούς από το Facebook ή από το Instagram, και ειδικά φωτογραφίες που είναι από τη μέση και πάνω. Άλλο θα δείτε, άλλο θα σας βγει στο τέλος. Άλλος θα έρθει στο ραντεβού. Άλλος. Σας το λέω και σας το δηλώνω, το κατακούω κάθε μέρα. Άλλος θα εμφανιστεί. Να μην φανεί η ρητίδα, να μην φανεί ότι γερνάμε, να μην φανεί ότι στράβω στο στόμα, να μην φανεί ότι αυτό. Υπάρχει ένας, έτσι, εμένα μου αρέσει πολύ, τον διαβάζω, έτσι, ένας ξένος συγγραφέας, λέγεται Ζίζεκ Σλαβόη, ένας φιλόσοφος, που έχει μια τρέλα αυτός, αλλά μου αρέσει με αυτή η τρέλη. Λοιπόν, ο οποίος τον είχαν καλέσει σε μια ομιλία στη Γερμανία και έπαθε εκείνες τις μέρες αυτή την πάρεση του νευρικού, του προσωπικού νεύρου. Ξέρετε αυτό, πηγαίνει το μάτι εδώ, και πήγε έτσι στην ομιλία και μίλησε έτσι. Και υπάρχει το βίντεο. Έτσι, παραμορφωμένος. Επίτηδες. Σου λέει, όχι, εσείς αγαπάτε την εικόνα μου. Δεν τραπατσάρω. Αγαπάτε την ψευδέστηση ότι είμαι δεν ξέρω τι. Θα έρθω έτσι. Μα αγαπάτε πραγματικό, με θέλετε πραγματικό. Ή θέλετε τη φαντασίωση που εσείς πιστεύετε ότι είμαι. Εγώ είμαι αυτός. Πραγματικός. Είμαι και έτσι, είμαι και αλλιώς. Έχω και τα νεύρα μου, έχω και τις θλίψεις μου, έχω και τις χαρές μου, έχω τα χαρίσματα, έχω και τα πάθη μου. Αυτός όμως είμαι. Αυτό πρέπει να αγαπήσεις. Τον πραγματικό άλλο και το καθεξής, έτσι. Για να δούμε πόση ώρα μιλάμε. Κουραστήκατε?
1: Όχι.
0: Εντάξει. Εμείς είχαμε ένα γέροντα. Τι?
1: Θα κλειδώσουμε τις πόρτες.
0: Ναι. Εμείς είχαμε ένα γέροντα στην Κρήτη που μας έλεγε, λέει, κουραστήκατε? Λέγαμε εμείς, όχι, ήταν τ' άλλο. Λέει, άμα πείτε ότι κουραστήκα, θα πω ο Θεός να σας αναπαύσει. Έτσι. Λοιπόν, εντάξει. Θα κλείσουμε τώρα. Τελειώνουμε σιγά σιγά. Λοιπόν. Άρα λοιπόν, η χαρά για την οποία μιλάει ο Χριστός και η Εκκλησία δεν είναι η χαρά του να έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα, έχω γράψει εδώ πέρα, τώρα περχόμουνα, είναι να μην χρειάζεται να λυθούν όλα τα προβλήματα για να ζήσεις χαρούμενα. Αυτό είναι το πνευματικό στοιχείο του χριστιανισμού. Η χαρά του Χριστού και του Αγίου Πνεύματος είναι η χαρά εκείνη που δεν χρειάζεται να λυθούν όλα τα προβλήματά σου για να είσαι χαρούμενος. Έτσι. Γιατί στο τέλος, ξέρετε, που φτάνουμε να τρώμε όλη τη ζωή μας σε άγχος, σε θλίψη, αυτό, για να είμαστε χαρούμενοι. Όχι, δεν χρειάζεται να λυθούν όλα. Δεν χρειάζεται να λυθούν όλα. Για να μπορέσεις να είσαι χαρούμενος. Μπορείς να βρεις τη χαρά του Θεού, ακόμη και όταν δεν είναι όλα τέλεια. Και μια αρρώστια, και μια δοκιμασία, και ένα πρόβλημα τα παιδιά σου, και ούτω καθεξής. Πάμε στο τρίτο μέρος. Το τρίτο μέρος, είπαμε, είναι η ελπίδα. Και με αυτό τελειώνουμε. Οπότε, τι είναι η ελπίδα τώρα? Είναι απλά μια αισιοδοξία η ελπίδα? Τι είναι να λέμε, ας πούμε, ότι όλα θα πάνε καλά? Αυτό είναι η ελπίδα, ας πούμε? Δεν είναι αυτό στην πραγματικότητα η ελπίδα. Και ούτε ο χριστιανισμός είναι υπέρμαχος της θετικής σκέψεως. Δεν πειράζει, όλα είναι ωραία, όλα είναι τέλεια. Δεν είναι αυτό. Εγώ δεν είπα αυτό απόψε. Εγώ λέω ότι αποδέχομαι ότι δεν είναι τέλεια, αλλά δεν πειράζει που δεν είναι τέλεια. Αποδέχομαι ότι δεν μπορώ να τα λύσω όλα, το ξέρω. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα στο σπίτι μου. Υπάρχουνε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι καταδικάζομαι μες στο πρόβλημα. Ότι γίνεται ο ρόλος της ζωής μου. Ότι γίνομαι θύμα της ζωής. Μίζερος, κακόμοιρος, γκρινιάρης. Όχι. Ότι παρά τα προβλήματα και παρόλο τις δοκιμασίες μου, με τη χάρη του Θεού μπορώ να δοξάζω, να ευχαριστώ, να στέκομαι όχι ως θύμα της ιστορίας, αλλά ως πρωταγωνιστής. Να εμπιστεύουμε το σχέδιο του Θεού, να εμπιστεύουμε τη χάρη του,
2: ακούτε,
0: την ελπίδα.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έλληνα Πόρταρ.
0: Άρα λοιπόν, η ελπίδα είναι, για την οποία μιλάει ο Χριστιανισμός, ας πούμε, τι είναι. Είναι το μέλλον που δεν εξαντλείται σε αυτό που βλέπω σήμερα. Το ξαναπώ. Η ελπίδα του χριστιανού είναι να βλέπω το μέλλον, δηλαδή το μέλλον μου που δεν εξαντλείται σε αυτό που βλέπω σήμερα. Σήμερα μπορεί να είμαι άρρωστος, μπορεί να απέτυχα σε εξετάσεις, μπορεί μια σχέση να μην πήγε καλά, μπορεί σήμερα να μην τα βρίσκω με κάποιον, μπορεί χίλια. Αυτό, η ελπίδα στο χριστιανισμό είναι να μην τελειώνεις εκεί σαν άνθρωπος, δηλαδή να μην μπορεί το σήμερα ή το χθες να τελειώσει το μέλλον της ζωής σου. Δείτε, ας πούμε, στο χριστιανισμό, στην πνευματική παράδοση της Ορθοδοξίας, ότι ο πρώτος κάτοικος του παραδείσου είναι ένας ληστής. Ένας ληστής. Γιατί είναι ένας ληστής? Γιατί αυτό δείχνει ότι ο άνθρωπος είναι πάνω από το χθες του. Ο ληστής τι είναι? Ένας άνθρωπος που το χθες του είναι όλο αίμα. Ληστείες, παρανομίες, ατιμίες. Το μέλλον του, αγιότητα. Δηλαδή, μας δείχνει ο Χριστός ότι ο άνθρωπος δεν είναι καταδικασμένος στο χθες του, σε αυτά που έκανε, αλλά σε αυτά που μπορεί να κάνει. Δεν καταδικάζομαι σε αυτό που είμαι, αλλά σε αυτό που μπορείς να γίνεις. Τα μάτια του Χριστού σε βλέπουν σχατολογικά. Από τα έσχατα της βασιλείας του. Δηλαδή σε βλέπει όχι από αυτό που ήσουν εχθές. Έκανα λάθη, έκανα αυτό, δεν ξέρω τι. Ούτε από αυτό που σήμερα κατάφερα. Τα κατάφερα, δεν τα κατάφερα. Κάπου πέτυχα, κάπου απέτυχα. Δεν είσαι μόνο αυτό. Ο Χριστός σου λέει είσαι κάτι άλλο που σε ξεπερνάει. Αυτό είναι η ελπίδα. Δηλαδή να μην καταδικάζω το παιδί μου στην αρρώστια του. Και λέω το κακορίζικο, το ανάπηρο, το χαζό, το ανήμπορο, το παιδί μου ας πούμε που είναι έτσι, που είναι αλλιώς. Όχι. Εμπιστεύσου το στο μέλλον του Θεού. Σε αυτό που ο Θεός βλέπει και εσύ δεν μπορεί να το καταλάβεις. Άρα λοιπόν το ξαναδιαβάζω. Το μέλλον για το χριστιανό δεν εξαντλείται σε αυτό που βλέπει τώρα. Τώρα, σε αυτό που βλέπω τώρα. Όχι. Πρέπει να δεις σε αυτό που ο Θεός σε βλέπει. Είδατε η πόρνη για την κοινωνία. Ήταν μια πόρνη. Καταδικασμένη, περιθωριοποιημένη, στο περιθώριο, ας πούμε, χωρίς καμιά υπόλοιψη και το ένα άλλο. Βεβαίως, ήτανε. Αλλά ο Χριστός βλέπει κάτι άλλο μέσα σε αυτήν. Δηλαδή, ο Χριστός δεν τη βλέπει με αυτό που έκανε. Την είδε σε αυτό που μπορούσε να γίνει. Γι' αυτό και ελευθερώνει. Ξέρετε, μια από τις μεγάλες διακρίσεις του πνεύματος της διοράσεως ή προοράσεως στην ορθόδοξη πνευματικότητα είναι ποιο. Εάν το διορατικό χάρισμα, ας πούμε, εάν η προαίρεση, ενός, πάμε σε έναν γέροντα, σε ένα πνευματικό και λέμε είναι διορατικός αυτός. Πώς θα καταλάβω ότι αυτό είναι εξεπνεύμα του Αγίου ή είναι δαιμονικό ή είναι πλάνη ή δεν ξέρω τι. Όταν αυτή η διόραση εντός εισαγωγικών ασχολείται με το παρελθόν ή με το μέλλον. Αυτό λένε οι Άγιοι Πατέρες. Γιατί ο διάβολος δεν ξέρει το μέλλον του ανθρώπου. Ξέρει μόνο το παρελθόν του και το μη εξομολογημένο μάλιστα. Δεν μπορεί ο διάβολος να έχει πρόσβαση στο μέλλον σου. Το μέλλον είναι στα χέρια του Θεού. Στη χάρη που ελευθερώνει. Γι' αυτό και όποιος σου λέει μόνο για το παρελθόν σου δεν είναι από του Θεού. Όποιος διαρκώς σκαλίζει το παρελθόν σου, σε εγκλωβίζει στο παρελθόν, στην αμαρτία σου, στο λάθος σου, σε γεμίζει ενοχές, σε γεμίζει φόβο, δεν έχει Άγιο Πνεύμα. Δεν έχει Άγιο Πνεύμα αυτό μέσα. Γιατί ο Χριστός σου ουδέποτε σκάλισε το παρελθόν των ανθρώπων. Και όταν το έκανε, στη Σαμαρίδα που τους λέει στη Σαμαρίδα, ναι, όντως είχες κι άλλους άντρες, ο καθηγητής, δεν την εγκλώβισε σε αυτό. Την άνοιξε σε κάτι άλλο πιο μεγάλο από αυτήν. Έλα να σου δώσω ένα νερό που δεν θα χρειαστείς ποτέ να ξαναπιείς, να ξαναδιψάσεις και ούτω καθεξής. Δηλαδή, προφήτευσε στα έσχατα, την άνοιξε σε ένα μέλλον μπροστά. Ενώ ο διάβολος τι κάνει, σε εγκλωβίζει στο παρελθόν σου, στις ενοχές σου, σε καταποντίζει στη θλίψη. Γι' αυτό και ο Άγιος Πορφύριος έλεγε: μη σκαλίζεις τις αμαρτίες σου, μη σκαλίζεις τα πάθη σου, μη σκαλίζεις αυτό που έκανες χθες. Κάνε σήμερα κάτι καλό, γέμισε τη μέρα σου με κάτι όμορφο. Σήκω, περπάτα, πιέσαι ένα καφέ, μίλα με έναν άνθρωπο, κάνε προσευχή. Βγες στο δάσος, στη θάλασσα εδώ που έχετε. Κάνε κάτι ωραίο, γέμισε με ωραία. Μη ασχολείσαι με το σκοτάδι του χθες. Άρα λοιπόν, η ελπίδα είναι η εσχατολογική ματιά μας στα πράγματα. Το να βλέπουμε τα πράγματα από το μέλλον της Βασιλείας του Θεού. Από αυτό που... Ναι, εσύ βλέπεις ένα ανάπηρο παιδί, αλλά δεν βλέπεις τον Άγιο που έρχεται. Εσύ βλέπεις ένα θάνατο τώρα, αλλά δεν βλέπεις την αιωνιότητα. Βλέπεις ένα χωρισμό που πονάς, κλαις βεβαίως. Βεβαίως, ανθρώπινο αυτό. Αλλά αυτό δεν είναι το τέλος της ιστορίας. Γι' αυτό παρακάτω λέει, ας πούμε, ότι η αισιοδοξία η ανθρώπινη σταματάει και πάει μέχρι πού. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Έτσι δεν λέμε. Αυτό είναι αισιόδοξο. Ωραία. Ωραίο, καλό είναι αυτό. Το κρατάμε. Η ελπίδα όμως του χριστιανού είναι άλλο πράγμα. Δεν σταματάει απλώς πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Τι λέει η ελπίδα, λέει, δεν γνωρίζω, δεν ξέρω πώς θα πάνε τα πράγματα. Δεν ξέρω. Μπορεί να πάει καλά η αρρώστια που έχω, μπορεί να πάει και κακά. Μπορεί να πάει καλά η σχέση αυτή, μπορεί να πάει και χάλια. Μπορεί το μαγαζί αυτό να δουλέψει, μπορεί να πάει και χάλια το μαγαζί. Δεν ξέρω, λέει η ελπίδα. Δεν ξέρω αν τα πράγματα πάνε καλά. Αλλά αρνούμαι να πιστέψω ότι αυτό που βλέπω σήμερα θα είναι όλη η ζωή μου. Αυτό είναι ελπίδα. Μπορεί να πάει χάλια η δουλειά αυτή. Αλλά αρνούμαι να πιστέψω ότι όλη η ζωή μου είναι χάλια. Πιστεύω στο Θεό που θα μου δώσει κάτι, θα μου ανοίξει δρόμο. Έχω αρρώστια, έχω αυτό. Αλλά αρνούμαι να βυθιστώ στο ρόλο του άρρωστου. Δεν πήγαν καλά τα πράγματα. Αρνούμαι όμως αυτή την ατυχία να την κάνω ταυτότητα και να λέω είμαι άτυχος, είμαι κακομοίρης. Όχι, αρνούμαι. Πιστεύω ότι ο Θεός θα μου δώσει κάτι άλλο. Πιστεύω ότι ο Θεός θα φέρει κάτι άλλο στη ζωή. Οπότε η ελπίδα δεν είναι αυτή η οποία προβλέπει το μέλλον τι θα γίνει. Δεν είναι αυτή που προβλέπει το μέλλον. Αλλά αρνείται να φυλακίσει το μέλλον μέσα σε αυτό που συμβαίνει τώρα. Δηλαδή αρνούμε να φυλακιστώ σε αυτό που σημαίνει σήμερα. Έχω μια αρρώστια σήμερα, περνάω μια δοκιμασία. Όντως περνάω μια δοκιμασία. Δύσκολη. Δύσκολη, αλήθεια είναι. Πήγα στους γιατρούς. Έχω κάποιο, ένα πρόβλημα. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά η ελπίδα στο Θεό είναι η άρνηση να φυλακίσω το αύριο του Θεού στο παρόν το τώρα. Σε αυτό που συμβαίνει τώρα. Όχι. Δεν είμαι αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν ο χριστιανισμός δεν αρνείται το σταυρό, την πληγή. Δεν αρνείται αυτό που συμβαίνει. Δεν λέει δεν συμβαίνει. Δεν λέει πέθανε ας πούμε ο άλλος και λέει αχ τι ωραία πέθανε. Όχι. Κλαίει ας πούμε ο δίρα του καθεξής. Αλλά αρνείται ας πούμε, αρνείται να κρύψει από το σταυρό την Ανάσταση. Δηλαδή ότι ο Θεός έχει τον τελευταίο λόγο στη ζωή μας. Αυτό είναι η ελπίδα. Ελπίδα είναι αυτό, να αφήνω το Θεό να πει την τελευταία κουβέντα στη ζωή μου. Έτσι. Οπότε κλείνοντας, θα πω δύο πράγματα. Όταν λοιπόν, το είπαμε και στην αρχή αυτό, όταν λοιπόν στη ζωή μας μέσα ο πόνος δεν μικραίνει, γιατί όντως μπορεί να αντιμετωπίσουμε δοκιμασίες δύσκολες και καθεξής, τότε η απάντηση σε αυτό είναι να μεγαλώσει η ψυχή μας. Ξαναπώ, όταν ο πόνος δεν μικραίνει, πρέπει να μεγαλώσει η ψυχή μας. Και αυτό μπορεί να το κάνει μόνο η χάρη του Θεού και του Αγίου Πνεύματος. Δια της προσευχής, της Θείας Κοινωνίας και το καθεξής. Άρα λοιπόν, η πίστη είναι αληθινή, έτσι, και μεγαλώνει τον άνθρωπο όταν μπορεί να χωρέσει αυτό που συμβαίνει σήμερα και να το βλέπει με ελπίδα στο μέλλον. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν κλείνοντας, δεν χρειάζεται, και με αυτή τη φράση κλείνω, δεν χρειάζεται να γνωρίζουμε τι μας περιμένει για να ζήσουμε τη ζωή μας. Δεν χρειάζεται. Δεν είναι ανάγκη να γνωρίζω τα πάντα, να καταλαβαίνω τα πάντα για να ζήσω τη ζωή μου. Χρειάζεται να γνωρίσω όχι τι θα γίνει, αλλά με ποιον παρέα θα βαδίσω τη ζωή μου. Δηλαδή δεν χρειάζεται να γνωρίζω τι με περιμένει. Χρειάζεται να γνωρίζω με ποιον θα αποφασίσω να βαδίσω τη ζωή μου. Και η απάντηση αυτή είναι με τον Χριστό. Πρέπει να μετακινήσουμε το ερώτημα από μέσα μας. Όχι τι θα συμβεί, αλλά με ποιον παρέα θα αντιμετωπίσω αυτό που θα συμβεί. Εκεί είναι το κλειδί και το μυστικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας, για τον χρόνο σας, την παρουσία σας.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Επικαιροποιήθηκαν τα κριτήρια για τις μειώσεις και απαλλαγές από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινα στη συνεδρίασή του στις 26 Αυγούστου 2026 ενέκρινε ομόφωνα επί 13 ψηφισάντων μελών την απόφαση 67 του 2026 με την οποία επανακαθορίζονται οι ειδικές κοινωνικές κατηγορίες και τα εισοδηματικά και λοιπά κριτήρια για την ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο του Δήμου. Η προηγούμενη απόφαση που είχε ληφθεί το 2019 προέβλεπε μειώσεις στα δημοτικά τέλη για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως άτομα με αναπηρία, άπορους, πολυτέκνους, τρίτεκνους και μονογονεϊκές οικογένειες. Σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας, κρίθηκε αναγκαία επικαιροποίησή της, καθώς είχε παρέλθει διάστημα αρκετών ετών και κρίθηκε ότι τα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα απαιτούν προσαρμογή των κριτηρίων. Πλήρης απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη. Με βάση την απόφαση, πλήρη απαλλαγή σε ποσοστό 100% για την κύρια κατοικία τους μπορούν να δικαιούνται οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, οι μακροχρόνια άνεργοι με διάρκεια ανεργίας άνω των 12 μηνών και οικογενειακό εισόδημα έως 9.000 ευρώ, τα άτομα με αναπηρία ποσοστού 80% και άνω, ανεξαρτήτως εισοδήματος υπό την προϋπόθεση ότι δεν εργάζονται. Μείωση 50%. Μείωση κατά 50% των δημοτικών τελών προβλέπεται για άτομα με αναπηρία 67% έως 79% με οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Μονογονεϊκές οικογένειες με εισόδημα έως 22.000 ευρώ με προσάυξηση 3.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του ενός. Τρίτεκνες οικογένειες με εισόδημα έως 35.000 ευρώ. Πολύτεκνες οικογένειες με εισόδημα έως 38.000 ευρώ με προσαύξηση 3.000 ευρώ για συνταξιούχους που λαμβάνουν ΕΚΑΣ ή έχουν ετήσιο εισόδημα έως 12.000 ευρώ. Τι θεωρείται εισόδημα? Ως εισόδημα λαμβάνεται υπόψη το συνολικό οικογενειακό εισόδημα όπως αυτό προκύπτει από το τελευταίο καθαριστικό σημείωμα της ΑΔΕ. Δεν συνυπολογίζονται σύμφωνα με την απόφαση αφορολόγητα κοινωνικά επιδόματα όπως επιδόματα αναπηρίας και παιδιού, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, επίδομα ανεργίας και επίδομα στέγασης. Η απαλλαγή ή η μείωση αφορά αποκλειστικά την κύρια κατοικία, είτε αυτή είναι ιδιόκτητη είτε μισθωμένη. Προβλέπεται επίσης δυνατότητα χρήσης του ε9 συγγενικού προσώπου πρώτου βαθμού όταν η κατοικία αποτελεί κοινή κατοικία με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης περί κοινής διαμονής. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις? Για την ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο απαιτείται να μην υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο εκτός εάν αυτές έχουν ρυθμιστεί. Παράλληλα, δικαιούχοι υποχρεούνται σε αιτήσια επικαιροποίηση των δικαιολογητικών ή στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ότι δεν έχει μεταβληθεί κάποιο από τα στοιχεία που είχαν υποβληθεί. Η υπηρεσία του Δήμου διατηρεί επίσης το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται η αίτηση του ενδιαφερόμενου, αντίγραφο ταυτότητας ή άδειας διαμονής, το τελευταίο καθαριστικό, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ε9 ή μισθωτήριο της κύριας κατοικίας και το τελευταίο απόκομα λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος. Ανάλογα με την περίπτωση απαιτούνται ακόμη απόφαση ΚΕΠΑ, βεβαίως ανεργίας, απόφαση ΟΠΕΚΑ ή υπεύθυνη δήλωση περί κοινής διαμονής, όπως είπαμε προηγουμένως. Στην αρχική εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας αναφερόταν ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων η 31η Μαρτίου κάθε έτους μαζί με την υποχρέωση αιτήσιας επικαιροποίησης των δικαιολογητικών. Η συγκεκριμένη προθεσμία δεν επαναλαμβάνεται στο διατακτικό της τελικής απόφασης που περιλαμβάνεται στο έγγραφο. Ο Δήμος προβλέπει ότι η απώλεια εσόδων από την εφαρμογή των μειώσεων και απαλλαγών θα καλυφθεί από την αύξηση των εσόδων που προκύπτει από τις διορθώσεις των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων, καθώς και από τον εξορθολογισμό των δαπανών καθαριότητας και φωτισμού. Με την απόφαση 67 του 2026, ο Δήμος Έγινας επικαιροποιεί έτσι το πλαίσιο του κοινωνικού τιμολογίου, καθορίζοντας συγκεκριμένες εισοδηματικές και κοινωνικές προϋποθέσεις για την ελάφρυνση νοικοκυριών και πολιτών που ανήκουν στις προβλεπόμενες κατηγορίες.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Αξιότιμοι κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, αξιότιμοι εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκδήλωση εκ μέρους του Εξοραϊστικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίων Σωμάτων και Κοντού και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Ο σημερινός μας καλεσμένος και ομιλητής, πατέρας Λίβιος, θα μας παρουσιάσει το βιβλίο του με τίτλο «Γιατί φοβόμαστε τη χαρά και νιώθουμε ένοχοι μπροστά στην ευτυχία», αναλύοντας ανησυχίες και προβληματισμούς που σίγουρα έχουν απασχολήσει όλους μας. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας παρουσιάσω ένα σύντομο βιογραφικό του για να τον γνωρίσουμε. Ο πρωτοπρεσβύτερος Χαραλάμπος Παπαδόπουλος, ευρύτερα γνωστός ως Πατέρας Λίβιος, γεννήθηκε το 1975 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η πορεία του συνδέει την εκκλησιαστική διακονία με τη θεολογική αναζήτηση, τη συγγραφή και έναν ιδιαίτερο άμεσο διάλογο με τις αγωνίες του σύγχρονου ανθρώπου. Στη βιογραφική του διαδρομή αναφέρεται φοίτηση στην Ιερατική Σχολή Τίνου, στην Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης και στη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών παρακολούθησε εκπαιδευτικό πρόγραμμα Certificate in Coaching, AC Accredited και έλαβε επιστοποίηση Life Coach. Στο συγγραφικό και ομιλητικό του έργο συναντώνται η Ορθόδοξη Χριστιανική Πνευματικότητα, η Πνευματική Αυτογνωσία και Θεραπεία, καθώς και προβληματισμοί γύρω από τη σύγχρονη ψυχοθεραπευτική προσέγγιση και την προσωπική ανάπτυξη. Σήμερα ζει στη Νότια Κρήτη, στον Πύργο Μονοφατσίου και διακονεί ως εφημέριος στην Ενωρία Αγίας Ειρήνης Πύργου, η οποία ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Γορτινής και Αρκαδίας. Είναι έγγαμος και πατέρας τριών παιδιών. Ο Πάτερ Λίβιος έχει αναπτύξει σημαντική συγγραφική παρουσία. Βιογραφικές πηγές των τελευταίων ετών αναφέρουν 12 αυτοτελή βιβλία, ενώ βιβλιογραφικοί κατάλογοι εμφανίζουν και νεότερους τίτλους. Έργα και ομιλίες του έχουν μεταφραστεί μεταξύ άλλων στα ρωσικά, ρουμανικά, βουλγαρικά και γεωργιανά. Βιβλία του έχουν κυκλοφορήσει από εκδοτικούς οίκους, όπως οι εκδόσεις Αρμός και οι εκδόσεις Ψυχογιός. Ανάμεσα στους γνωστότερους τίτλους του συγκαταλέγονται «Ο Κινέζος, ο Θεός και η Μοναξιά», «Όλα είναι δρόμος», «Κάθε τίτλος μια αρχή», «Η ενοχή της χαράς», «Ένας θεός που έπαιζε κρυφτό», «Ζωή δίχως συνταγές», «Εμπιστοσύνη, ελευθερία από την ανάγκη να ελέγχεις τα πάντα», «Θαύματα φτιαγμένα από τραύματα» και ο νεότερος τίτλος «Γιατί φοβόμαστε τη χαρά και νιώθουμε ένοχοι μπροστά στην ευτυχία». Έχει επίσης συμμετάσχει με κείμενά του σε συλλογικούς τόμους. Το συγγραφικό του έργο είναι πλούσιο και ιδιαίτερα αγαπητό στο αναγνωστικό κοινό. Στα βιβλία και στις ομιλίες του επιχειρεί να συναντήσει τις πραγματικές αγωνίες του ανθρώπου. Τον φόβο, την ενοχή, τη μοναξιά, το τραύμα, την ανάγκη για αποδοχή, τη χαρά, την ελπίδα και την εμπιστοσύνη. Ο λόγος του αντλεί από την ορθόδοξη πνευματική παράδοση, ενώ ταυτόχρονα συνομιλεί με τη σύγχρονη εμπειρία της ψυχολογίας και της αυτογνωσίας. Ιδιαίτερο μέρος της δημόσιας παρουσίας του αποτέλεσε και η αξιοποίηση του διαδικτύου και του blogging. Μέσα από κείμενα, άρθρα και ομιλίες, καλλιέργησε ένα λόγο προσιτό, προσωπικό και βιωματικό, με επίκεντρο τη σχέση του, του ανθρώπου με τον Θεό, τον εαυτό του και τον άλλο, καθώς και θέματα φόβου, ενοχής, τραύματος, χαράς, εμπιστοσύνης και εσωτερικής μεταμόρφωσης. Πέρα όμως από τίτλους, σπουδές και βιβλία, εκείνο που χαρακτηρίζει τη δημόσια παρουσία του είναι η προσπάθεια να μιλήσει για τον Θεό όχι ως μια αφηγημένη ιδέα, αλλά μέσα από τις πληγές, τις αναζητήσεις, τις πτώσεις και τις ελπίδες του καθημερινού ανθρώπου. Με αυτές τις λίγες σκέψεις, τον καλωσορίζουμε με αγάπη και χαρά και του παραχωρούμε το λόγο.
3: Δοξάζω τον Θεό που μου δίνει τη δυνατότητα και μου χαρίζει αυτό το δώρο σήμερα να βρίσκομαι στο όμορφο και ευλογημένο νησί σας, στο μέρος σας, στον τόπο σας. Είναι η τρίτη ή τέταρτη φορά που έρχομαι. Έχω έρθει άλλες φορές ως προσκυνητής. Έχω έρθει ακόμη μία φορά, νομίζω, προσκεκλημένος Ιεράς Μητροπόλεως για να μιλήσω τότε στη σχολή γονέων, αν δεν κάνω λάθος, Μητροπόλεως. Και σήμερα ξανά μου δίνεται αυτή η δυνατότητα και ευχαριστώ τον Θεό πραγματικά, ο οποίος με αξιώνει να βρίσκομαι εδώ πέρα. Βέβαια, πρέπει να ευχαριστήσω και τον σεβασμιό του Μητροπολίτη σας, ο οποίος με πολύ χαρά έτσι άκουσε και δέχτηκε την ιδέα, την πρόταση να βρίσκομαι ανάμεσά σας και έδωσε την ευλογία και την ευχή του ώστε να είμαι εδώ σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους πατέρες οι οποίοι είναι σήμερα εδώ πέρα και όλους εσάς, ο καθένας που άφησε τη δουλειά του, το χρόνο του και ήρθε σήμερα εδώ για να μοιραστούμε έτσι κάποιες σκέψεις και κάποιους προβληματισμούς. Τώρα καλά έκανε, κακά θα το δείξει η εκταφή αργότερα, αλλά πιστεύω με τη χάρη του Θεού καλά να ήταν τα πάντα πράγματα και έτσι να συμπροβληματιστούμε γόνιμα, όμορφα και ευλογημένα. Σαφέστατα πρέπει να ευχαριστήσω και τους ανθρώπους οι οποίοι πάσχησαν για να πραγματοθεί αυτή εδώ η συνάντηση. Πρέπει πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τη Βαρβάρα την Καρπουζά. Πού είσαι, Βαρβάρα, εδώ είσαι. Η οποία είχε έτσι την ιδέα και το πάθος, το μεράκι να σώνει και καλά να με φέρει εδώ σε μια ομιλία. Και έτσι προσπάθησε, έψαξε. Βλέπουμε κανείς, αν θέλει ένας άνθρωπος και ονειρεύεται κάτι και το θέλει πολύ, ακόμη και ένα άτομο, ο Θεός το ευλογεί, το χαριτών και αυτό φέρνει αποτέλεσμα. Και έτσι βρήκε την καλή διάθεση του συλλόγου μας, να το πω και σωστά, μην τον κάνω λάθος, Πολιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος λοιπόν Αγίων Ασωμάτων και Κοντού, καλά το είπα, έτσι, ο οποίος άκουσε το αίτημα αυτό της Βαρβάρας και το αγκάλιασε και λέει ναι, θα το πραγματοποιήσουμε. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ του σύλλογο όλο που είναι και εδώ τα μέλη του. Ο πρόεδρος απουσιάζει, δηλαδή, γιατί έχει κάποια δουλειά, αλλά όλα τα άλλα μέλη είναι εδώ και απόψε έτσι θα κουβεντιάσουμε. Θα αφήσουμε και στο τέλος λίγη μερικά λεπτά για να γίνουν κάποιες ερωτήσεις που μπορεί να έχετε, κάποιες απορίες, κάποιες τοποθετήσεις. Το θέμα το οποίο αναγγείλαμε έχει σχέση άμεση με το τελευταίο βιβλίο μου. Έτσι, το τελευταίο βέβαια μέχρι τον Νοέμβριο, γιατί τον Νοέμβριο θα βγαίνει καινούριο, αλλά τέλος πάντων είναι το τελευταίο βιβλίο αυτής της χρονιάς. Και ένα θέμα το οποίο το είχα διαπραγματευτεί και παλαιότερα, δηλαδή είναι μερικά θέματα, ξέρετε, ένας συγγραφέας, ένας ομιλητής, έχει κάποια θέματα στα οποία εμένει. Θα δείτε πάντοτε ότι όλοι οι συγγραφείς έχουν μία αιμονή με μερικά θέματα. Εμένα η αιμονή αυτή, η συγγραφική, ας πούμε, αυτή είναι το τραύμα, τα πάθη, πώς μεταμορφώνεται το τραύμα, τι σημαίνει χαρά, τι σημαίνει ευτυχία στη ζωή. Είναι θέματα που ξανά και ξανά προσθέτω και ξανά ανασκευάζω και προσπαθώ να δω από άλλες οπτικές γωνίες, από άλλες πλευρές, μεριές, να το κατανοήσω καλύτερα. Η προσευχή, τι σημαίνει να προσεύχεσαι, αλλά η προσευχή όχι αυτή η δυνατή, η προσευχή πάντα η καταξιωμένη, αυτή που τέλος πάντων πάντοτε βρίσκει και συναντά το θαύμα, αλλά η προσευχή του σύγχρονου ανθρώπου που είναι πολύ ραγισμένη, η πίστη η οποία είναι πολύ αβέβαιη του σύγχρονου ανθρώπου, είναι μια προσευχή η οποία είναι περισσότερο κραυγή του ανθρώπου με πολύ πόνο μέσα του και όλα αυτά τα θέματα στα οποία εγώ αναλύσκομαι, έτσι. Οπότε το τελευταίο βιβλίο ήταν η συνέχεια του πρώτου, αν θυμάστε, είχα βγάλει στον Αρμό ένα βιβλίο που λεγόταν «Η Ενοχή της Χαράς». «Η Ενοχή της Χαράς». Τώρα αυτό είναι το δεύτερο βιβλίο που έβγαλα πάνω στη χαρά, το οποίο έχω προσθέσει σκέψεις και προβληματισμούς. Για ποιο λόγο ο άνθρωπος φοβάται τη χαρά, γιατί δηλαδή πολλές φορές φοβόμαστε να χαρούμε, τι είναι αυτό που μας φοβίζει και ούτω καθεξής. Η σημερινή ομιλία μας δώσαμε ένα τίτλο. Δώσαμε ένα τίτλο στη σημερινή ομιλία μας και είπαμε «Φόβος, χαρά, ελπίδα». Και στο τέλος η τόλμη να ζεις τη ζωή χωρίς βεβαιότητες. Οπότε εμείς θα ασχοληθούμε απόψε με αυτά. Δηλαδή πρώτα θα δούμε τι είναι ο φόβος, τι είναι η χαρά, τι είναι η ελπίδα και στο τέλος θα δούμε πώς μπορούν όλα αυτά να γίνουν μια σύνθεση και πώς μπορούμε όλα αυτά ζώντας και μεταμορφώνοντάς τα να τα δούμε ως μια πίστη και δύναμη στο Θεό που μεταμορφώνει εμάς τους ίδιους απέναντι στη ζωή που δεν έχει βεβαιότητες. Έτσι. Εγώ έχω συνθέσει εδώ πέρα μερικές σκέψεις, θα τις διαβάσουμε μαζί και θα τις κουβεντιάσουμε, θα τις αναλύσουμε. Το πρώτο που θέλω να ξεκινήσουμε εισαγωγικά, κάνοντας την εισαγωγή μας, πριν πούμε για το φόβο ειδικότερα, να πούμε το εξής, ότι ο άνθρωπος είναι ένα όν το οποίο έχει συνείδηση του φόβου του, δηλαδή αναμετριέται καθημερινά με το φόβο του. Ο φόβος είναι ένα συνέστημα, δηλαδή είναι ένα βαθύ συνέστημα στον άνθρωπο που βλέπετε ούτε ο Χριστός το αρνήθηκε. Ο Χριστός το βίωσε, τον φόβο. Τον βλέπουμε να φοβάται στον κήπο της Γεστημανής, έτσι, δηλαδή να φοβάται επί του Σταυρού, στον κήπο της Γεστημανής μέσα να γίνεται κάθιδρος. Μας λέει ο Ιωάννης εκεί ότι ο υδρότας του έγινε ως συνθρόβιο αίματος, να περνάει από αγωνία, να θέλει να μοιραστεί το φόβο του. Πήγε τρεις φορές και ξύπνησε τους μαθητές του. Τους λέει: μείνετε με θυμόν, μείνετε μαζί μου. Περίλυπος εστί η ψυχή μου. Έχω λύπη, είναι περίλυπη η ψυχή μου. Δηλαδή δεν αρνήθηκε το συναίσθημα ο Χριστός του ανθρώπου. Δεν το εξόρισε, δεν το απέφυγε, δεν το θεώρησε αμαρτία. Γιατί το υπογραμμίζουμε αυτό? Γιατί πολλές φορές στην σημερινή εποχή, μέσα στους θρησκευτικούς κύκλους, ενοχοποιείται πολλές φορές το συναίσθημα του ανθρώπου. Δηλαδή, πολλές φορές θα πούμε, ξέρεις κάτι, θα μας πούνε ότι έχουμε μία ασθένεια ή θα μάθουμε ένα περιστατικό δύσφορο, δύσκολο ας πούμε. Και θα πούμε ότι φοβήθηκα ή φοβάμαι. Και αμέσως ακούσουμε την απάντηση από την απέναντι πλευρά και πού είναι η πίστη σου. Αυτό θα μας πούνε. Πού είναι η πίστη, γιατί χάνεις την πίστη σου? Θα δούμε όμως ότι στην ορθόδοξη παράδοση μάλλον ο φόβος ή η αφιβολία δεν είναι άρνηση πίστεως. Αυτός που φοβάται δεν σημαίνει ότι δεν πιστεύει στο Θεό. Ο Χριστός και φοβάται και παραδίδεται στο θέλημα του Θεού και δηλώνει τα δάκρυά του και δοξάζει το Θεό και εμπιστεύεται και αφήνεται. Οι Άγιοι της Εκκλησίας έκλαψαν για φίλους που πέθαναν, ας πούμε. Αν θυμηθούμε τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, τι δάκρυα, τι πόνο καταγράφει στα ποίηματά του και στις εξομολογήσεις του για το θάνατο του Μέγα Βασιλείου, του επιστήθιου φίλου του, ας πούμε, που τον αγαπούσε πολύ. Ο ίδιος ο Χριστός δακρύζει ενώπιον του φίλου του, του θανάτου του φίλου του, του Λαζάρου. Και εμείς έχουμε μία ενοχοποίηση, ας πούμε, απέναντι στο συνέστημα. Δηλαδή να μην κλάψουμε, να μην διερωτηθούμε, να μην πούμε γιατί. Αυτά νομίζω ότι σε κάποιον ο οποίος διαβάζει τη βίβλο, την Αγία Γραφή και τους πατέρες της Εκκλησίας είναι λυμένα. Διότι ο ίδιος ο Χριστός έχει εξαγιάσει το γιατί επάνω στο Σταυρό, λέγοντας ο ίδιος ηλί λαμάσα βαχθανή, Θεέ μου, ηνατί με εγκατέλειπες, γιατί? Οπότε πώς εμείς δικάζουμε, καταδικάζουμε, αφορίζουμε, περιθωριοποιούμε, ενοχοποιούμε τη ζωή των ανθρώπων όταν τους λέμε: μα γιατί, ας πούμε, φοβάσαι, μα πού είναι η πίστη σου, μα γιατί ρωτάς το Θεό, μα γιατί αφιβάλλεις? Έτσι. Οπότε θα λέγαμε λοιπόν ότι δεν φοβόμαστε οι άνθρωποι, δεν φοβόμαστε μόνο επειδή θα μας συμβεί κάτι κακό στη ζωή μας. Σκεφτόμαστε, έχουμε λογισμούς, κάνουμε σενάρια, ας πούμε, τα πιο πολλά σενάρια που κάνουμε είναι καταστροφικά. Δηλαδή υπάρχει καμία μάνα, ας πούμε, η οποία να βγει η κόρη της μία βόλτα, ο γιος της μία βόλτα, ας πούμε, ο άντρας, δεν ξέρω τι, και να κοιμηθεί το βράδυ και να σκεφτεί, παραδείγματος χάρη, τι ωραία που θα περνάει η κόρη μου τώρα εκεί που είναι. Τη φαντάζεται να γελάει, τη φαντάζεται, ας πούμε, στις φίλες να χαίρεται? Δεν νομίζω. Φαντάζεται ότι τώρα θα με πάρουν τηλέφωνο που είναι σκοτώθηκε, τώρα θα με πάρουν τηλέφωνο που είναι τσακίστηκε, τώρα θα με πάρουν τηλέφωνο ότι την πιάσανε μεθυσμένη, τώρα θα έρθει σπίτι και θα είναι μέσα στο μεθύς.
0: Ακούτε, δηλαδή, το ραδιόφωνο του έχει να πορτά. Η ώρα είναι.
3: Υπάρχει καμία 10. Μάνα που να πέφτει στο κρεβάτι, και πατέρας, ας πούμε, έτσι. Ο οποίος να πέφτει και να λέει: τι ωραία περνάει το παιδί μου τώρα, θα περνάει υπέροχα. Κανείς δεν κάνει αυτό το λογισμό. Γιατί δεν τον κάνει αυτό το λογισμό? Γιατί ο άνθρωπος, ας πούμε, έχει ένα αρχαϊκό στοιχείο μέσα του, ένα πρωτόγονο στοιχείο μέσα του, που έχει να κάνει με το φόβο. Δηλαδή, την προστασία, αυτό είναι του εγωισμού, είναι του ναρκισισμού. Η προστασία στο ενδεχόμενο που δεν μπορώ να ελέγξω. Δηλαδή, έχει μέσα του ένα πρωτογονικό εγκέφαλο, ας πούμε, ο οποίος του υπενθυμίζει συνέχεια ότι πρέπει να είναι σε επιφυλακή για να αντέξει, να προβλέψει, να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο εκείνου που δεν μπορεί να ελέγξει. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος δεν φοβάται απλά, αλλά φοβάται επειδή δεν μπορεί να ελέγξει απόλυτα αυτό που μπορεί να συμβεί. Αυτός είναι ο φόβος του ανθρώπου. Δηλαδή τον τρομάζει η μεταβλητότητα της ζωής. Τον τρομάζει ότι δεν μπορεί να ελέγξει τα πάντα. Γι' αυτό και η ζωή μας όλη φεύγει στο άγχος. Ποιο είναι το άγχος το μεγαλύτερο? Ποια είναι η νεύρωση η μεγαλύτερη? Ποια είναι η δυσκολία η μεγαλύτερη της φιλαυτίας? Ότι θέλουμε να ελέγχουμε τα πάντα στη ζωή μας. Ότι θέλουμε όλα να είναι σε κουτάκια, τακτοποιημένα, απαντημένα, αριθμισμένα, να μην μας ξεφεύγει τίποτα, να τα ξέρουμε όλα, να τα γνωρίζουμε όλα, να έχουμε απαντήσεις για όλα. Όλη η ζωή, αν το σκεφτείτε, σε αυτό το πράγμα φεύγει. Είτε είναι η σχέση με τον άντρα μου, είτε είναι η σχέση με τα παιδιά μου, είτε είναι η σχέση με τον εαυτό μου. Ο έλεγχος των πάντων, ο άνθρωπος τι δυσκολεύεται να κάνει? Και αυτό τον δυσκολεύει και να πιστέψει στο Θεό τι? Δεν μπορεί να αφαιθεί, δεν μπορεί να εμπιστευθεί. Δεν εμπιστεύεται εύκολα. Αυτό είναι η πίστη όμως. Η πίστη είναι το άφημα στο σχέδιο του Θεού. Το άφημα όχι στην κατανόηση του μυαλού μου. Το άφημα στη σχέση με τον Θεό. Δηλαδή δεν θέλω. Η πίστη δεν σημαίνει ότι καταλαβαίνω. Σημαίνει αφήνουμε και εμπιστεύουμε. Όχι ότι καταλαβαίνω. Εμείς όμως κάνουμε το αντίθετο. Θέλουμε ή δυνατόν, ας πούμε, να ελέγξουμε τα πάντα. Έτσι, δηλαδή να είναι καλά τα παιδιά μας.

καταλαβαίνω σημαίνει αφήνουμε και εμπιστεύομαι. Όχι ότι καταλαβαίνω. Εμείς όμως κάνουμε το αντίθετο. Θέλουμε ή δυνατόν, ας πούμε, να ελέγξουμε τα πάντα, έτσι, δηλαδή να είναι καλά τα παιδιά μας, να έχουν την υγεία τους, να προκόψουν, να πάνε όλα σωστά. Ποιο θα παντρευτούν, πού θα παντρευτούν, πού θα μείνουν. Τα πάντα αν μπορούμε να τα ελέγξουμε. Το ίδιο κάνουμε και στις σχέσεις μας. Παιδεύουμε και παιδευόμαστε, ελέγχουμε και μας ελέγχουν. Είμαστε κτητικοί, ας πούμε, ζήλια που λέμε και το καθεξής. Αλλά αυτό έχει μια προέκταση και μπαίνει και μέσα στη σχέση μας με τον Θεό. Δηλαδή θέλουμε ο Θεός να επικυρώσει τα δικά μας φαντασιακά σχέδια. Να κάνει αυτό που εμείς πιστεύουμε ότι είναι καλό για μας. Και αν δεν το κάνει ο Θεός αυτό που εμείς θέλουμε και πιστεύουμε ότι είναι το σωστό, οργιζόμαστε με τον Θεό, τα βάζουμε με τον Θεό, φεύγουμε από την Εκκλησία, επιτεθόμαστε στον πνευματικό μας, αρνούμαστε το Θεό και το καθεξής. Γιατί? Διότι δεν επιβράβευσε, δεν επιβεβαίωσε, δεν ενσάρκωσε τα δικά μας σχέδια. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος δυσκολεύεται όχι μόνο με τον πόνο, δυσκολίες που υπάρχουν, δοκιμασίες, πόνος και καθεξής, αλλά με το γεγονός ότι η ζωή δεν απαντάει πάντα στα σχέδιά του. Δηλαδή ότι η ζωή δεν έρχεται πάντα έτσι που τη θέλω. Αυτό είναι που με ταράζει. Αυτό είναι που δεν μπορώ να δεχτώ. Ότι η ζωή έχει μέσα της την ανατροπή. Και δεν μπορώ και να την, δεν μπορώ και να την, δεν μπορώ να την, να κάνω κάτι για να την ελέγξω. Δεν μπορώ να την ορίσω. Αυτό με τρομάζει, με διαλύει. Γι' αυτό βλέπετε και πάντοτε, πάντοτε σε μια σχέση ερωτική, παραδείγματος χάρη, το πρώτο πράγμα που λέμε στον άλλον μόλις τον συναντήσουμε, από τα πρώτα πράγματα που του λέμε στη συνάντηση είναι για πάντα μαζί. Το πρώτο πράγμα, ακόμα δεν έχετε γνωριστεί καλά-καλά. Και λέει, θα είμαστε για πάντα μαζί, θα με αγαπάς για πάντα. Ο άλλος τι έχει να χάσει, σου λέει για πάντα. Και βέβαια αυτό ξέρετε πολλές φορές ότι είναι ένα ψέμα και δεν κρατάει καθόλου και το καθεξής. Αλλά είναι η ανάγκη μου να ελέγξω, η ανάγκη μου να επιβεβαιώσω ότι αυτό το ωραίο που τώρα ζω δεν θα χαλάσει. Εδώ κρύβεται και ένας από τις πολλές αιτίες, μία από τις πολλές αιτίες του φόβου της χαράς που λέμε σε καλό να μου βγει. Μου γελάω τώρα. Και εμείς λέμε στην Κρήτη μπακαλού μου θα κρατήσει. Λέμε στην Κρήτη, ας πούμε. Λέει, και θα κρατήσει αυτό, ποιος ξέρει. Θα μου βγει σε ξινό, θα μου βγει αυτό. Δεν ξέρω τι. Ο φόβος μου να χαρώ, διότι δεν ξέρω εάν αυτό θα κρατήσει. Ο φόβος μου να αφαιθώ σε μία σχέση και αν με προδώσει. Ο φόβος μου να μπω στη σχέση με τον Θεό και αν τελικά δεν υπάρχει, θέλω να ξέρω ότι υπάρχει, μην χάσετε και τζάμπα τα χρόνια μου. Και νηστεύω και τζάμπα και προσεύχομαι και τζάμπα και εγκρατεύομαι και τζάμπα και τελικά δεν υπάρχει κανείς Θεός, τα κάνω όλα τζάμπα. Να είμαι σίγουρος ότι αυτό θα έχει αποτέλεσμα. Ή να είμαι σίγουροι ή σίγουρος ότι αυτά που κάνω θα μου δώσουν τον παράδεισο. Και αν δεν μου το δώσουν και τα κάνω τζάμπα όλα αυτά. Ο Χριστός όμως σου λέει, δέχεσαι να χάσεις τον παράδεισο αρκεί να είσαι μαζί μου. Μπορεί να το κάνεις αυτό. Και οι πατέρες της Εκκλησίας τι λέγανε. Εμείς Χριστέ μου θέλουμε να είμαστε μαζί σου και ας είναι και στην κόλαση. Αλλά να είμαστε μαζί σου. Αυτό είναι το απόλυτο ερωτικό άφημα πίστεως στον Χριστό. Που δεν ζητάει κανένα αντάλλαγμα αλλά αγαπάει, μόνο αγαπάει. Θα το δούμε και λίγο παρακάτω. Οπότε το πρώτο που θέλω να ξεκινήσουμε είναι ο φόβος. Έτσι. Είπαμε λίγα εισαγωγικά και μπαίνουμε τώρα στο φόβο. Καταρχάς να πούμε ότι ο φόβος είναι και ένα φυσικό συνέστημα. Δηλαδή, αλίμονο εάν δεν φοβόμαστε, έτσι χρειάζεται και ο φόβος. Ο φόβος με κρατάει, ο φόβος μου δημιουργεί μια συστολή, ο φόβος με προστατεύει από πράγματα, βεβαίως, ο φόβος. Αλλά το πρόβλημα αρχίζει, έτσι, το πρόβλημα αρχίζει όταν από ένα συνέστημα προστασίας που είναι ο φόβος γίνει ο τρόπος της ζωής μου. Δηλαδή όταν ο φόβος από απλό ένα συνέστημα που μπορεί να με προστατεύει από λάθη και ενδεχόμενα που μπορεί να με καταστρέψουνε, ο φόβος στο τέλος γίνεται τρόπος ζωής. Δηλαδή αν γίνεται φοβία, αν γίνομαι ένας φοβικός άνθρωπος,

0: φοβάμαι τα πάντα, που τρέμω τα πάντα. Α, τότε γίνεται καταστροφικός ο φόβος. Δεν είναι αυτός που με προστατεύει, είναι αυτός που με κυριεύει και στο τέλος έτσι με καταστρέφει. Και είπαμε προηγουμένως ότι ο φοβισμένος άνθρωπος θέλει βεβαιότητες, θέλει να ελέγχει τους ανθρώπους, θέλει να ελέγχει τα γεγονότα, θέλει να ελέγχει ακόμη και τον ίδιο το Θεό, έτσι. Αυτός είναι ο φοβικός άνθρωπος που δεν μπορεί. Οπότε, πότε οριμάζω πνευματικά. Οριμάζω πνευματικά, ακούστε το λίγο αυτό, όταν πάβω να απαιτώ, οριμάζω πνευματικά, όταν πάβω να απαιτώ από την πραγματικότητα, από τη ζωή μου δηλαδή, από αυτό που συμβαίνει, να συμμορφώνεται στις προσδοκίες μου. Και μπορώ να συναντήσω αυτό που πραγματικά υπάρχει. Δηλαδή, όταν παρετούμε, ας πούμε, παρετούμε από την προσδοκία, σώνει και καλά τα πράγματα να πηγαίνουν όπως εγώ θα ήθελα να πηγαίνουν. Έχετε σκεφτεί πολλές φορές πότε εμείς ονομάζουμε ότι μία μέρα δεν είναι καλή? Πότε λέμε, ας πούμε, ότι η μέρα σήμερα πήγε χάλια? Πότε το λέμε αυτό το πράγμα? Πότε λέμε ότι η σημερινή μέρα ήταν χάλια? Όταν τα πράγματα δεν πάνε έτσι όπως εμείς τα είχαμε φανταστεί. Τότε λέμε ότι ήταν χάλια. Όταν τα πράγματα δεν έρθουν όπως εμείς είχαμε προγραμματίσει. Αυτή τη μέρα τη λέμε χάλια εμείς. Ήταν μια χάλια μέρα, μια κακή μέρα. Όλα πήγανε στραβά. Πότε? Όταν τα γεγονότα της πραγματικότητας ήταν κόντρα σε αυτά που ο νους μας είχε φανταστεί ότι έπρεπε να γίνουν τα πράγματα καθεξής. Ναι, αλλά αυτό το χάλια ποιος το λέει? Ποιος σου είπε ότι η μέρα ήταν χάλια? Ποιος σου αποκάλυψε? Σου είπε κανείς ότι αυτή η μέρα ήταν χάλια? Σου είπε ο Θεός ότι όντως αυτή η μέρα ήταν χάλια? Ποιος το είπε? Είδες το μέλλον σου και είδες ότι όντως αυτή η μέρα ήταν η χειρότερη μέρα? Ποιος το λέει? Το λέει ο φύλαυτος ναρκισιστικός εαυτός μου, δηλαδή το λέει το εγώ μου. Γιατί το λέει το εγώ? Γιατί κλωτσάει η πραγματικότητα σε αυτό που εγώ θα ήθελα να γίνει. Ναι, αλλά να ξέρετε πάντοτε ότι μια χάλια μέρα για το εγώ μπορεί να είναι μια υπέροχη μέρα για την ψυχή σας. Δεν σημαίνει ότι επειδή πληγώθηκε το εγώ μου, γιατί παραδείγματος χάρη δεν με πήραν στην τάδε δουλειά, γιατί χώρισα από αυτή τη σχέση, γιατί ο Θεός δεν άκουσε την προσευχή μου, και αυτό εγώ το λέω χάλια, το λέω συντρίμια, δεν ξέρω τι. Δεν σημαίνει ότι επειδή αυτή η μέρα ήταν χάλια για το εγώ σας, ότι ήταν και για την ψυχή σας. Για την ψυχή σας αυτή η μέρα που λέτε χάλια μπορεί να είναι υπέροχη, ευλογημένη, σωτήρια, σωτηριώδης. Διότι αυτό που ονομάζεται χάλια μπορεί να ωφέλησε την ψυχή σας. Μια σχέση που σταμάτησε, που ήταν καταστροφική. Ο Θεός που δεν έκανε αυτό που θέλατε, γιατί θα δείτε αργότερα όταν η καταστροφή σας. Έτσι. Μια δουλειά που απολύθηκα, αλλά μου άνοιξε ένα δρόμο για κάτι άλλο. Κάτι που δεν έγινε, αλλά συγχρόνως μου έφερε μια καραμπόλα άλλη στη ζωή μου. Και θα δούμε και παρακάτω στην ελπίδα ότι είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε τον εαυτό μας με τα μάτια του Χριστού, από το μέλλον μας, όχι από το παρόν μόνο. Όχι από το παρόν, όχι να εξαντλούμε τον εαυτό μας τι κάναμε χθες και τι κάναμε σήμερα, αλλά τι μπορούμε να γίνουμε αύριο, τι ετοιμάζει ο Θεός στη ζωή μας. Ποιο είναι το σχέδιο, το μακρύπνοο του Θεού, όχι αυτό το κοντόφθαλμο του εγωισμού και της φιλαυτίας μας. Έτσι. Άρα λοιπόν οριμάζω πνευματικά όταν μάθω να εμπιστεύομαι το Θεό και όχι απλά τις δικές μου προσδοκίες. Όταν λοιπόν, και αυτό είναι σημαντικό να το ακούσουμε, όταν αφαιρέσεις από τη ζωή τη δυσκολία και τον πόνο, που δεν τον θέλουμε, κακά τα ψέματα, κανείς δεν θέλει να πονάει και κανείς δεν θέλει να έχει δυσκολίες και κανείς δεν θέλει να έχει δοκιμασίες. Λοιπόν, λέγαμε ότι κανείς δεν θέλει να πονέσει και κανείς δεν θέλει να έχει δοκιμασίες και ο χριστιανισμός δεν είναι υπέρ του πόνου, ούτε θεωρεί ότι ο πόνος είναι κάτι καλό, γι' αυτό και η υπόσχεση του Χριστού και στην Βασιλεία των Ουρανών δεν υπάρχει πόνος, οδύνη και καθεξής. Αλλά στη ζωή αυτή υπάρχει ο πόνος. Και είναι λάθος να ρωτάμε το γιατί του πόνου, διότι δεν έχει πάντοτε την απάντηση που το μυαλό μας μπορεί να συλλάβει ή μπορεί να εφεύρει ή μπορεί να σκεφτεί. Πολλές φορές μια απάντηση στον πόνο είναι τόσο μεγάλο μυστήριο, ας πούμε, που δεν μπορεί να το χωρέσει ο νους και οι ερμηνευτικές μας ικανότητες. Δεν μπορεί να το χωρέσει ο άνθρωπος το γιατί αυτό. Άρα λοιπόν καλύτερα είναι όχι να ρωτάμε γιατί και πώς, δεν ξέρω τι, αλλά καλύτερα είναι να λέμε τι ήρθε να μου πει αυτός ο πόνος. Όχι γιατί ήρθε, δεν θα το βρούμε πάντοτε. Άλλοτε μπορεί, αλλά τις περισσότερες φορές δεν το βρίσκουμε. Και ειδικά όταν ο πόνος είναι πολύ μεγάλος, η δοκιμασία είναι πολύ σκληρή, δύσκολο ο άνθρωπος να μπορέσει να χωρέσει μέσα του αυτή τη σκληρότητα, τη φαινομενική εξωτερικά, η οποία τον πληγώνει, τον τζακίζει, ας πούμε, τον διαλύει. Δεν μπορεί το μυαλό να τη χωρέσει. Η καρδιά μπορεί να τη νιώσει, το μυαλό δεν τη χωράει. Η καρδιά μπορεί να πάρει πληροφορία εξ Αγίου Πνεύματος. Από την προσευχή, από τη χάρη του Θεού, μπορεί να λάβει μια πληροφορία η καρδιά για τη δοκιμασία. Τι πληροφορία όμως? Όχι του επίπεδου να καταλάβει γιατί του συνέβη αυτό. Δεν δίνει ο Θεός τέτοιες πληροφορίες. Η πληροφορία που θα λάβει ο βαθιά πονεμένος και σταυρωμένος είναι η πληροφορία της αίσθησης ότι δεν είναι μόνος. Ότι σε αυτή την περιπέτεια δεν είσαι μόνος, μόνη. Δηλαδή η αίσθηση ότι κάποιος με κρατάει, κάποιος με συνειδηπορεί, κάποιος είναι εδώ μαζί μου. Ότι η χάρις με αγκαλιάζει, με συντροφεύει, με δυναμώνει, με χαριτώνει, με πλαταίνει. Επειδή ο πόνος, ας πούμε, δεν μικραίνει, πρέπει να μεγαλώσει η ψυχή μου. Και αυτό κάνει το Άγιο Πνεύμα. Για να μπορέσω να αντέξω τόσο πόνο, ας πούμε. Όταν χάσεις το παιδί σου, τι απάντηση περιμένετε να σας δώσει κάποιος? Και ποια απάντηση είναι ικανή να παρηγορήσει, ανθρώπινη, νοητική, ένα νοητικό κατασκεύασμα, να παρηγορήσει την καρδιά, την ψυχή μιας μάνας που έχασε το παιδί της, ενός πατέρα που έχασε το παιδί του? Δεν μπορεί να παρηγορηθεί ανθρωπίνος. Δεν μπορεί κανείς λόγος, όσο ευφυής και να είναι, να απαλύνει, να αναπαύσει την ψυχή, αφήστε το μυαλό, την ψυχή ενός ανθρώπου. Μόνο η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Μόνο η χάρις μπορεί να κρατήσει, να κάνει τον άνθρωπο να αισθανθεί ότι ο Θεός δεν είναι απέναντί μου και με κοιτάει, αλλά είναι μαζί μου και πονάει. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά, η τεράστια. Γιατί αυτά δεν είναι υποθέσεις μυαλού, είναι υποθέσεις καρδιάς και ψυχής. Οπότε, όταν αφαιρείς από τη ζωή τη δυσκολία και τον πόνο, τι αφαιρείς? Αν πούμε ότι αφαιρέσουμε τη δυσκολία και τον πόνο, τι αφαιρείς στην πραγματικότητα? Αφαιρείς, κοιτάξτε, αυτό το ρήγμα, αυτό το ράγισμα, δηλαδή αυτό το ρήγμα μέσα από το οποίο ο άνθρωπος αρχίζει να αναρωτιέται, μέσα από εκεί που μαθαίνει κανείς να οριμάζει, αφαιρεί το ρήγμα μέσα από το οποίο στο τέλος μπαίνει το φως του Θεού, το Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή εάν με κάποιο τρόπο κάνουμε έναν άνθρωπο συμπαγή απέναντι στον πόνο, απέναντι στις δυσκολίες, απέναντι στις δοκιμασίες, τότε αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να αναπτυχθεί. Γιατί δεν μπορεί να αναπτυχθεί? Γιατί δεν ρωτάει για τη ζωή του. Δεν έχει διερώτημα μέσα, δεν απορεί. Ο πόνος έρχεται και σε συντρίβει, σε ταπεινώνει, σε ανοίγει. Και λες, τι κάνω, πού πάω, τι κάνω λάθος, γιατί συμβαίνει αυτό στη ζωή μου, τι πρέπει να αλλάξω, πού πρέπει να μετανοήσω, πώς πρέπει να πάρω αλλιώς τα πράγματα. Αυτό το κάνει ο πόνος. Στη χαρά δεν ρωτάμε. Στη χαρά μέσα δεν δημιουργούνται ερωτήματα. Γι' αυτό και η χαρά είναι ένα γεγονός το οποίο είναι ευλογημένο, αλλά μπορεί να χαθείς. Ο πόνος είναι αυτός που δημιουργεί ερωτήματα μες στην καρδιά. Δηλαδή δημιουργεί ρήγματα απέναντι, παραδείγματος χάρη, σε κάποιον ο οποίος πίστευε ότι έχω όλες τις απαντήσεις. Έρθε μια δοκιμασία και σου λέει, τίποτα δεν ξέρεις. Δημιουργεί ρήγμα, ρογμή σε κάποιον ο οποίος πίστευε ότι με τα λεφτά μου μπορώ να τα αγοράσω. Έρχεται ένας θάνατος, σου θυμίζει ότι τίποτα δεν μπορεί να κάνει με τα λεφτά σου. Κάποιον ο οποίος πίστευε ότι με τις γνωριμίες, την εξουσία του, θα μπορούσε τα πάντα να τα διευθύνει. Έρχεται μια αρρώστια και σου δείχνει ότι δεν μπορεί να σε σώσει τίποτα άλλο από αυτό που πίστευες εσύ. Άλλος μπορεί να έχει την ομορφιά του, τη γοητεία του, δεν ξέρω τι. Έτσι. Άρα λοιπόν το ρήγμα, το ράγισμα, το τραύμα, η πληγή στη ζωή μας δεν είναι η καταδίκη μας. Είναι ο δρόμος μέσα από τον οποίο ο Θεός μας κλείνει το μάτι. Είναι ο δρόμος μέσα από το οποίο μπαίνει το φως. Ο Φαρισαίος στην παραβολή με τον τελώνη δεν μπορεί να λάβει τη χάρη του Θεού. Γιατί δεν τη λαμβάνει τη χάρη του και λέει δεν κατέβηκε δε δικαιωμένος. Γιατί δεν μπορεί. Γιατί είναι τόσο συμπαγής και αυτάρκης που δεν μπορεί να μπει χάρη από πουθενά. Δεν έχει ράγισμα. Όλα τα εφαρμόζω, όλα τα κάνω. Σωστά, τέλεια. Εφαρμόζω όλους τους νόμους. Ναι, αλλά δεν έχεις ράγισμα. Δεν έχεις δηλαδή τι, ταπείνωση. Ενσυναίσθηση βαθιά. Ε, ενώ τελώνεις, ας πούμε, έχει ρήγμα. Από το ρήγμα αυτό μπαίνει το φως. Δεν μπορεί να μπει το φως όταν κλείσει τα παντζούρια, όταν χτίσεις τα παράθυρα με τούβλα, όταν δημιουργείς ένα συμπαγές, ένα συμπαγές, ας πούμε, δωμάτιο, το οποίο λες θα κάτσω εδώ μέσα, τι θα είμαι ασφαλισμένος. Θα κάτσω εδώ. Ναι, αλλά δεν θα δεις φως ποτέ. Ποτέ. Γιατί κλείνεσαι τόσο πολύ, θωρακίζεσαι τόσο πολύ, που δεν μπορεί να μπει η χάρη του Θεού πουθενά. Γι' αυτό οι πατέρες πάντα στη δοκιμασία, στη δυσκολία, στο σταυρό έβλεπαν τη μυστική παρουσία του Θεού. Όχι γιατί αγαπούσαν τον πόνο. Όχι γιατί ο χριστιανισμός έχει λατρεία του πόνου. Ούτε σαδιστές είναι, ούτε μαζοχιστές είναι, ούτε έχουν κάποια διαστροφή ψυχική απέναντι στο γεγονός του πόνου. Αλλά γιατί ήξεραν ότι ο πόνος δημιουργεί ερώτημα. Ο πόνος σε πάει παρακάτω, σε αναγκάζει να σκεφτείς, να προβληματιστείς. Σε αναγκάζει να ταπεινωθείς, να ανοίξεις, να πλατείνεις, να μαλακώσεις. Σε αναγκάζει να ανοιχτείς σε μία ανάσα πάνω από τη δική σου, σε ένα νόημα πέρα από σένα, σε μία δύναμη πέρα από τη δική σου. Αυτό το άνοιγμα, το σπάσιμο, το ράγισμα είναι που φέρνει τη χάρη του Θεού. Πάμε τώρα στο δεύτερο. Έτσι, πάμε στο δεύτερο. Το δεύτερο, μάλλον όχι, θέλω να σας πω κάτι ακόμη λίγο πάνω στο φόβο. Θέλω να σας πω ακόμη, να δούμε λίγο το φόβο με την πίστη. Και σας είπα στην αρχή, στην εισαγωγή που κάναμε, ότι η πίστη, ας πούμε, η πίστη στην πραγματικότητα τι είναι. Αφού είπαμε τόσο για το φόβο, τι είναι η πίστη. Γιατί η Εκκλησία και οι πατέρες Εκκλησίας λένε ότι στο φόβο πώς απαντάμε, με την πίστη μας. Η πίστη είναι απάντηση στο φόβο, τον βαθύ φόβο, όχι τον ψυχολογικό αυτόν, τον υπαρξιακό βαθύ που αναλύσαμε τόση ώρα. Ποια είναι η απάντηση, λένε οι πατέρες Εκκλησίας, η πίστη. Η πίστη τώρα τι είναι. Να εμπιστεύομαι το Θεό παραπάνω από το φόβο μου. Δηλαδή, ενώ φοβάμαι, να μπορώ ταυτοχρόνως να εμπιστεύομαι. Δεν αρνούμαστε τον φόβο που είναι ανθρώπινο συνέστημα, αλλά να το μεταμορφώνω το φόβο μου. Ο Χριστός στον κήπο της Γεθσεμανής φοβήθηκε. Ναι. Ζήτησε παρέα. Ζήτησε. Είπε, Πάτερ, είναι δυνατόν, απερθέτω το ποτήρι τούτο από μου. Το είπε. Αλλά την ίδια στιγμή ταυτοχρόνως λέει, όπως εσύ γνωρίζεις, όπως εσύ θέλεις, όπως εσύ επιθυμείς, αφήνομαι. Αυτή τι είναι, η μεταμόρφωση. Όχι ακύρωση, δεν λέει δεν υπάρχει, δεν φοβάμαι τίποτα. Είμαι άτρωτος. Δεν λέει ο Χριστός αυτό πράγμα. Δεν λέει τι ωραίος που είναι ο θάνατος, πάμε να πεθάνουμε. Δεν λέει τέτοια πράγματα. Δεν λέει ας πούμε ότι δεν φοβάμαι, δεν έχω... Φοβάται, υδρώνει, ζητάει την παρέα των μαθητών του. Μα μην κοιμάστε, ξυπνήστε, μείνετε με θυμό, περίλυπωσε στη ψυχή μου. Όλα κανονικά. Σαν ένας απολύτως βαθιά ανθρώπινος. Απολύτως ανθρώπινος. Την ίδια στιγμή όμως, ενώ δεν αρνείται και το φόβο του, τον μεταμορφώνει, τον μεταπλάσει, τον μεταποιεί σε κάτι άλλο. Αυτό είναι το μυστικό της πνευματικής ζωής. Ο χριστιανισμός δεν αρνείται την ανθρώπινη συνθήκη. Τη μεταπλάθει και τη μεταμορφώνει. Δεν σου λέει, καταλαβαίνω ότι φοβάσαι. Αντιλαμβάνομαι γιατί φοβάσαι. Νιώθω την ανθρώπινη ανάσα σου. Αισθάνομαι τον υδρότα σου. Αισθάνομαι την αγωνία σου. Νιώθω την τρεμούλα στη φωνή σου. Νιώστο. Βίωσέ το. Αντάμωσέ το. Μην το αρνείσαι, λέμε στον άνθρωπο σε εξομολόγηση. Μην το αρνείσαι ότι δεν συμβαίνει. Πες το, ομολόγησε το. Πες, Πάτερ, φοβάμαι. Πες, Πάτερ, νιώθω τα γόνατά μου να κόβονται. Νιώθω ότι η πίστη μου είναι μικρή. Νιώθω ότι δεν βρίσκω δυνάμεις μέσα στην ψυχή μου άλλες. Κουράστηκα, παπά μου. Πες το αυτό. Και πάμε, αφού το αναγνωρίσουμε, αφού το ομολογήσουμε, αφού δεν του κρυφτούμε και δεν το αποθηκεύσουμε στο υποσυνείδητό μας, πάμε τώρα να το μεταμορφώσουμε, να το μεταπλάσουμε. Πότε, πώς? Με την αλήθεια, με την πίστη και με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να μεταμορφώσει κάτι που δεν αναγνωρίζεις. Το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να μεταμορφώσει ένα ρόλο, μία μάσκα, ένα ψεύδος. Το Άγιο Πνεύμα μεταμορφώνει την αυθεντικότητα, όσο τραγική κι αν είναι. Το Άγιο Πνεύμα μεταμορφώνει τις ρογμές μας, αρκεί να είναι αληθινές. Το Άγιο Πνεύμα δεν φοβάται από την αμαρτία μας. Φοβάται εντός εισαγωγικών, δηλαδή απομακρύνεται από την υποκρισία μας. Όχι από την αμαρτία μας, αλλά από την προσπάθεια να φανερώσουμε κάτι που δεν είμαστε. Τι λέει ο Χριστός, φανερώσου, απογυμνώσου, πες μου πονάω και εγώ θα έρθω, αλλά πες το, ομολόγησέ το, πες είμαι ανεπαρκής, σπάσε, ράγισε, θρημάτισε, σπάσε τη βιτρίνα του εγωισμού και του ναρκισισμού σου. Και τότε θα έρθω εγώ να μαζέψω τα συντρίμια αυτά. Αλλά πότε, όταν τα δεις, όταν τα αναγνωρίσεις, εγώ θα σε συνθέσω, θα σε ξανασυνθέσω ένα Αγίο Πνεύματι. Όταν εσύ βρεις την τόλμη, ας πούμε, και την ταπείνωση να πεις, Κύριε, είμαι ένα ρημαδιό. Αυτό είναι το μυστικό της πνευματικής ζωής. Όχι η άρνηση της πραγματικότητας, αλλά η μεταμόρφωση. Όχι η άρνηση του πόνου μου. Πονάω, δεν το δείχνω, ντρέπομαι, έχω ενοχές, φόβους. Η ομολογία. Είμαι αμαρτωλός. Αυτό που οι πατέρες στην εκκλησία διαρκώς λέγανε, ας πούμε, είμαι αμαρτωλός, τον αντάλλω. Δεν είναι απλά μια ηθική, ας πούμε, ή ψυχολογική ομολογία. Είναι μια βαθιά κραυγή αδυναμίας. Σου λέει, είμαι αμαρτωλός, δηλαδή είμαι ελλιπής. Ό,τι και να κάνω, κάτι μου λείπει. Και την ώρα που κάνω την ωραιότερη φιλανθρωπία, έχω και λίγο ματαιοδοξία. Και την ώρα που λέω ότι σ' αγαπώ πολύ, σε χρησιμοποιώ και λίγο. Και την ώρα που λέω ότι πιστεύω στο Θεό, έχω μέσα μου και την απιστία. Αυτή η έλλειψη είναι η αμαρτωλότητά μας. Γι' αυτό και κανείς δεν μπορεί να γεννηθεί και να μην είναι αμαρτωλός. Όχι γιατί είναι κακός άνθρωπος, αλλά γιατί είναι ελλιπής άνθρωπος. Δηλαδή δεν είναι ολόκληρος. Δεν είναι σώος. Εξού και η σωτηρία είναι ο Χριστός. Δηλαδή η ολοκλήρωσή μας είναι ο Χριστός. Εμείς είμαστε μερικοί, δηλαδή έχουμε μια μερικότητα. Δεν έχουμε την ολότητα του Θεού. Στο μυαλό, στις ερμηνείες, στα συναισθήματα, πάντα κάτι μας λείπει. Πάντα οι σχέσεις μας αιμορραγούν. Πάντα είναι τραυματικές οι σχέσεις μας. Γιατί δεν μπορεί ο άλλος, η μάνα μου, να είναι τέλεια. Και με τραυματίζει αυτό, αλλά δεν μπορεί να είναι. Όχι δεν θέλει, δεν μπορεί. Δεν μπορεί ο άντρας μου να είναι ο Θεός μου. Όχι δεν το θέλει, δεν μπορεί, είναι ελλιπής. Έχει βαθιά έλλειψη, δηλαδή αμαρτωλότητα. Πάντα οι πράξεις του έχουν μέσα μια αδύναμη εκφορά. Ακόμη και οι ωραιότερες πράξεις του μέσα έχουν το στοιχείο της κτιστότητος, της φθαρτότητος. Δεν μπορεί να σε αναπαύσει απολύτως ο άλλος άνθρωπος. Γι' αυτό και η αγάπη δεν είναι η συνάντηση με την τελειότητα του άλλου, που δεν υπάρχει. Η αγάπη είναι η συνάντηση με την ομορφιά του άλλου μέσα στην αδυναμία του. Δηλαδή δεν αγαπώ τον άλλο γιατί είναι τέλειος. Τον αγαπώ γιατί είναι αυτός που έχει σκιές, έχει και λάθη, έχει ομορφιές, έχει και πάθη, έχει και ωραία, έχει και άσχημα, το καθεξής. Όταν πεθαίνει η μάνα μου, πεθαίνει ο πατέρας μου και πάω εγώ και κλαίω πάνω από το μνήμα του ή στην κηδεία, δεν ξέρω τι, δεν κλαίω γιατί η μάνα μου ήταν τέλεια. Ίσα ίσα μπορεί να είχαμε μαλώσει πολλές φορές, να είχαμε συγκρουστεί πολλές φορές, να είχε κάνει πολλά λάθη η μάνα μου στην ανατροφή μου, να είχα και τραύματα, δεν ξέρω τι. Αλλά κλαίω όχι την τελειότητά της, κλαίω τη μοναδικότητά της. Το μοναδικό βλέμμα, το μοναδικό άγγιγμα, τη μοναδική ηχό της φωνής της, τη μοναδική παρουσία ανάσα της δίπλα μου, στα δύσκολα, στα εύκολα, εκεί, το πρόσωπο αυτό, το συγκεκριμένο, το οτιδήποτε. Αυτή είναι η ομορφιά. Αυτή είναι η ομορφιά της ζωής. Ότι δεν είμαστε τέλειοι, αλλά είμαστε μοναδικοί και ανεπανάληπτοι. Γιατί το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να τις επαναλείψεις, έτσι. Δεν μπορεί να τις επαναλείψεις το Άγιο Πνεύμα. Οπότε η πίστη δεν είναι η απουσία του φόβου, αλλά είναι η εμπιστοσύνη στο Θεό, στο σχέδιο του Θεού. Θυμηθείτε λίγο στη βίβλο εκεί τον Αβραάμ, που τον καλεί ο Θεός, έτσι, και του λέει, «Έξελθε εις γην ειν αν σι δείξω». Δεν του λέει πού θα πάει. Τίποτα δεν ξέρει. Οπότε στον Αβραάμ ο Θεός και σε εμάς όλους, τον καθένα από εμάς, γιατί έτσι πρέπει να διαβάζουμε τη Βίβλο, να την εσωτερικεύουμε την Αγία Γραφή, πρέπει να την εσωτερικεύουμε στην καρδιά μας. Ο Αβραάμ είμαστε εμείς. Μας καλεί ο Θεός κάθε μέρα στη ζωή, στο μυστήριο της ζωής. Και ο Θεός όταν μας καλεί στο μυστήριο της ζωής, δεν σου λέει πάρε ένα χάρτη, δεν του είπε το Αβραάμ πάρε ένα χάρτη, του λέει πάρε τη σχέση μας. Αυτό του λέει το Αβραάμ. Του λέει πού είναι το, πού θα πάω, πού θα πάω. Με καλείς, πού θα πάω. Δεν χρειάζεται να ξέρεις. Πώς να μην ξέρω. Ο έλεγχος που λέγαμε στην αρχή. Θέλω να ξέρω από πριν, θέλω να προγραμματίσω από πριν, θέλω να είμαι σίγουρος από πριν, να κάνω τη σχέση αυτή. Ναι, αλλά μην πονέσω, μην με προδώσουν, μην με. Μα δεν είναι σχέση αυτό. Να πάω στην εκκλησία, ναι, αλλά θα λυθούν τα προβλήματα, ναι, θα είναι όλα τακτοποιημένα. Πηγαίνω στην εκκλησία, προσεύχομαι, νηστεύω, αλλά γιατί έσπασα το πόδι μου. Γιατί το παιδί μου αρρώστησε, γιατί εγώ δεν είμαι καλά. Αφού πάω στην εκκλησία, γιατί συμβαίνουν αυτά. Δηλαδή ένα έλεγχο όλων των πραγμάτων. Εδώ του λέει, έλα, έξελθε από τη γη σου και εγώ θα σου δείξω. Εγώ θα σου δείξω που θα πας. Δεν του λέει, πάρε ένα χάρτη. Του λέει, κύριε, πού θα πάω. Σου δίνω τη σχέση μας. Με εμπιστεύεσαι. Ας εμπιστεύομαι. Ωραία, αφήσου. Αφήσου. Άσε τις άμυνες σου, άσε τους ελέγχους. Άσε να θέλεις όλα να τα ξέρεις και μπες στο μυστήριο του αύριο. Η ζωή είναι όμορφη γιατί είναι μυστήριο, λέει ο Ντοστογεύκη. Εμείς θέλουμε να χαθεί το μυστήριο, προσπαθούμε και θέλουμε όλα να τα ξέρουμε και τα ελέγχουμε. Αυτό δεν είναι ζωή, είναι τυραννία. Γι' αυτό και ο σημερινός άνθρωπος είναι τυραννισμένος. Γιατί θέλει όλα να τα ελέγχει. Γι' αυτό από εκεί προέρχεται και η μεγάλη του τυραννία, ας πούμε. Τώρα πάμε στο δεύτερο που είναι η χαρά. Για το φόβο μιλήσαμε, είπαμε λίγα για την πίστη. Πάμε στο δεύτερο που λέει το θέμα μας σήμερα και είναι η χαρά. Καταρχάς, να πούμε ότι η χαρά στην Ορθόδοξη Εκκλησία και Πνευματικότητα θεωρείται και είναι στο βίωμα και στην εμπειρία καρπός του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή η χαρά στο χώρο της Πνευματικής Ορθοδόξης Παραδόσεως δεν είναι απλά ένας συναισθηματισμός. Η χαρά είναι η παρουσία του αλλιώς μέσα στο έτσι της ζωής. Τώρα μου πείτε τι μας λέει τώρα πέρα, πάτε, δεν καταλάβω τίποτα. Να σας πω τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι στη ζωή σου λένε έτσι έχουν τα πράγματα, αλλά ο Θεός έρχεται και σου λέει, ξέρεις κάτι, εγώ θα το δείξω και ένα αλλιώς, ένα διαφορετικό. Δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις, δεν είναι μόνο αυτό που καταλαβαίνεις. Δεν είναι μόνο ένα και ένα κάνει δύο. Θα σου δείξω κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Ο Θεός τι είναι. Ο Θεός τι είναι. Είναι Θεός εκπλήξεων.
1: Ακούτε είναι το Θεός ραδιόφωνο του Έχινα Πόρταλ.
0: Θαυμάτων και θαυμασίων και θαυμαστών.
1: 10 και 30.
0: Εκεί που βάζεις τελείες, αυτός ξαναρχίζει προτάσεις. Εκεί που λες χάθηκε, φανερώνεται. Εκεί που λες τον έχω, σου φεύγει. Εκεί που λες τον γνώρισα, γίνεται άγνωστος. Εκεί που λες τελειώσαν όλα, σου εμφανίζει καινούργιες δυνατότητες. Εκεί που λες πάει, χάθηκε, πέθανε, σταυρώθηκε, όπ, σου φέρνει την Ανάσταση. Αυτό σημαίνει να βλέπεις το αλλιώς μέσα στο έτσι της ζωής. Έτσι σου λένε, αυτό έτσι. Αυτός είμαι, τι να κάνω, έτσι είμαι. Έτσι μου έμαθαν, έτσι μου είπαν, έτσι είναι. Και σου λέει ο Θεός, όχι. Είναι και αλλιώς και πέρα από το αλλιώς και διαφορετικά όλα τα πράγματα. Αρκεί να με εμπιστευτείς, να με πιστέψεις ο καθεξής. Άρα λοιπόν η χαρά είναι η παρουσία της χάριτος του Θεού πάνω στην καθημερινότητα της ζωής. Είναι η νότα, η ελπίδα, το φως μέσα στην ρουτίνα της καθημερινότητας. Αυτό το οποίο μπορεί να δώσει νόημα, σπίθα, έρωτα, να ξημερώνεσαι και να λες χαλάλη τη ζωή που ζω με τα καλά και τα άσχημα, τα δύσκολα και τα εύκολα, τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα. Αυτή η ελπίδα, αυτή η πίστη που είναι μέσα στην καρδιά σου ενώ εξωτερικά δεν έχει λυθεί κανένα πρόβλημά σου. Αυτό που πολλές φορές έρχεται σαν δύναμη, χάριτος, τη στιγμή που με το μυαλό λες εάν μου συμβεί αυτό καταστράφηκα, διαλύθηκα, θα τρελαθώ. Σου συμβαίνει, ούτε διαλύεσαι, ούτε καταστρέφεσαι, ούτε τρελαίνεσαι. Αυτή είναι χάρις του Αγίου Πνεύματος. Άρα λοιπόν η χαρά ξεκινάμε να πούμε ότι είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Τι δεν είναι η χαρά. Η χαρά καταρχάς δεν είναι μια απλή ευθυμία, απλώς έτσι είμαι εύθυμος, έχω όρεξη καλή και του καθεξής, ας πούμε. Δεν είναι αυτό η χαρά μόνο. Είναι και αυτό ένα μέρος της, αλλά δεν μιλάμε για αυτή τη χαρά απόψε. Έτσι. Επίσης η χαρά
2: για την οποία μιλάει η Ορθόδοξη Παράδοση και το βίωμα και η εμπειρία των Αγίων, δεν είναι η χαρά, προσέξτε, των λυμένων προβλημάτων. Εμείς πιστεύουμε ότι για να είναι χαρούμενος κάποιος πρέπει να λύσει τα προβλήματά του. Αυτό δεν υπάρχει στην Ορθόδοξη Εκκλησία, στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Πιστεύουμε ότι για να είναι κάποιος χαρούμενος πρέπει να λύσει, να ξεπεράσει τα προβλήματά του. Πώς μπορώ να είμαι χαρούμενος αφού είμαι άρρωστος, αφού χρωστάω, αφού έχω προβλήματα με τα παιδιά μου, αφού έχω γείτονα παράξενο, αφού ο Δήμος έτσι, αφού. Δηλαδή, πιστεύουμε σε μια φαντασιακή χαρά μια ζωής που είναι όλα λυμένα, όλα τετελειωμένα, όλα πληρωμένα, όλα τακτοποιημένα. Δεν υπάρχει, καταρχάς δεν υπάρχει τέτοια ζωή. Αυτή η ζωή δεν υπάρχει. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στη ζωή ποιο είναι? Να μην θέλεις να έχεις προβλήματα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στη ζωή. Το μεγαλύτερό σου πρόβλημα είναι ότι δεν θες προβλήματα. Επειδή δεν θες προβλήματα, έχεις πολλά προβλήματα. Γιατί ψάχνεις να βρεις μια ζωή που δεν υπάρχει. Θες μια ζωή χωρίς σταυρό. Θες την Ανάσταση, αλλά δεν θες το σταυρό. Δεν υπάρχει αυτό. Αφού δεν υπάρχει, τι κάνεις? Ταλαιπωριέσαι μια ζωή. Έτσι, είναι σαν την άλλη που ψάχνει το τέλειο γαμπρό. Δεν θα πατρευτείς πολύ απλά. Μην περιμένεις να πατρευτείς ποτέ. Έτσι. Πήγαιναν όλοι στον Άγιο Παΐσιο και τους λέγανε, γέροντα κάνε προσευχή, να βρούμε, προσέξτε, να βρούμε μια καλή κοπέλα. Τι θέλανε και καλή. Και έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ρε τις κακές λέει, τι κάνουμε. Πώς. Δηλαδή θες και κοπέλα, θες να είναι και καλή, θες να είναι και έτσι, δεν θα βρεις καμία ποτέ σου. Δεν θα βρεις ποτέ. Σαν τον άλλο που με έπαιρνε εμένα συνέχεια τηλέφωνο του, να κάνω προσευχή να βρει κοπέλα. Και με έπαιρνε, με ξανά έπαιρνε, του λέω, εσύ τι κάνεις, λέει, και εγώ προσεύχομαι. Έλα, προσεύχομαι στην Κρήτη, προσεύχομαι στην Αθήνα, πού έβρουμε τη γυναίκα μου. Λέει, δεν βρίσκεται έτσι. Δεν ξέρω, λέω, εγώ προς το παρόν δεν ξέρω το Θεό να κάνει delivery ακόμη. Να σου φέρει τη γυναίκα έξω το σπίτι σου. Πού να βγαίνει έξω, του λέω λίγο. Πήγαινε στην ενορία, πήγαινε στην εκκλησία, πήγαινε σε μια παρέα, πήγαινε σε μια δραστηριότητα. Συνάντησε έναν άνθρωπο, μίλησε με έναν άνθρωπο, αλληλεπίδρασε με έναν άνθρωπο και τότε ο Θεός πραγματικά θα σε βοηθήσει να σου ανοίξει δρόμο να έρθει κάτι. Τι περιμένει να κάνουμε δηλαδή? Τι να ευλογήσει ο Θεός, την τεμπελιά σου, το αραλίκι σου, ότι δεν κάνει τίποτα, δεν ξεκουνά από τη βόλεψή σου. Ότι δεν αλλάζεις τίποτα. Λέω, εγώ δεν αλλάζω τίποτα. Μην είναι μαγκούφης. Δεν μπορείς να μην θέλεις να αλλάξεις τίποτα, να μην θες να πονέσεις, να μην θες να κλάψεις, να μην θες να ταραχτείς, να θέλεις να παντρευτείς ή να κάνεις κάτι. Δεν γίνεται στη ζωή. Ή να μην θες να είσαι μοναχός, δεν ξέρω τι. Ο άλλος πήγε στο Άγιον Όρος, λέει στον Γέροντα, λέει, Γέροντα, θα μείνω ως δόκιμος, τέλος πάντων, αλλά θέλω να με βάλεις ένα κελί να βλέπει θάλασσα. Λέει, μπορώ την κλεισούρα. Να σε βάζουμε, λέει. Του δώσε ένα κελί, έκανε ο Γέροντας. Μετά από ένα διάστημα πάει, του λέει, Γέροντα, δεν μπορώ την πολύ θάλασσα γιατί έχει πολύ υγρασία, μου πονάνε τα κούκαλά μου. Λέει, πειδά σε πάμε, λέει, να με πάτε πιο μέσα. Του δώσε ένα κελί από μέσα. Πέρανε κάποιο καιρό, πάει, του λέει, Γέροντα, δεν μπορώ από μέσα, λέει, γιατί από πάνω είναι το μοναστήρι, δεν θέλω να πω τώρα ποιο μοναστήρι είναι. Είναι το μοναστήρι που από πάνω είναι η αυλή και από κάτω το κελιά. Λοιπόν, λέει, ακούω πάνω κάτω, έχει τα βήματα, λέει, να κοιμηθώ. Λέει, πού να σε πάμε, λέει, βγάλτε με πιο πάνω. Λέει, θα σε διώξουμε να τελειώνουμε. Δεν μπορεί να βρει πουθενά ανάπαυση σε τίποτα. Δεν θέλει να χάσει τίποτα, δεν θέλει να του στοιχήσει τίποτα. Αυτή είναι και η σημερινή εποχή, η οποία στην πραγματικότητα είναι μια εποχή η οποία εγώ την ονομάζω και ετοιμάζω ένα βιβλίο γι' αυτό. Είναι η εποχή εποχή ντεκαφεϊνέ. Δηλαδή, προσέξτε, θέλουμε ντεκαφεϊνέ έρωτα. Να πάρουμε όλα του έρωτα τα τέτοια, αλλά να τα πάρουμε, αλλά να μην δώσουμε τίποτα, να μην επιδράσει τίποτα, να μην έχει τίποτα, καμία ρογμή και τίποτα. Αλλά να πάρουμε τη σχέση με τον Θεό, αλλά να μην στοιχήσει τίποτα αυτό. Όπως τον ντεκαφεϊνέ, πίνεις τον καφέ τη γεύση, αλλά δεν θες την καφέινη. Έτσι. Έτσι έχει γίνει όλη η ζωή μας αυτό το πράγμα. Να πάρουμε, αλλά να μην δώσουμε τίποτα, να μην στοιχήσει τίποτα. Ρίσκο να μην υπάρχει τίποτα, να μην υπάρχει. Κι αν πονέσω, κι αν πληγωθώ, κι αν μου κοστίσει, κι αν περπατήσω, κι αν ξεβολευτώ, κι αν το ένα, κι αν το άλλο. Ναι, αλλά τότε αυτό δεν είναι ζωή. Και αφού δεν είναι ζωή, δεν μπορεί να υπάρξει και αποκάλυψη του Αγίου Πνεύματος. Χάρη.
3: Ο Θεός αποκαλύπτει σε ζωντανούς ανθρώπους που τολμάνε να ζήσουν το δώρο της ζωής και δεν το κρύβουνε και δεν το θάβουνε και δεν το αρνούνται από φόβο και φυγοπονία και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν λέμε ότι η χαρά δεν είναι η απουσία των προβλημάτων. Ο Απόστολος Παύλος έχει γράψει τα ωραιότερα λόγια για τη χαρά ενώ ήταν φυλακισμένος. Πώς γίνεται αυτό? Ενώ είναι δέσμιος στις φυλακές και την εποχή εκείνη που μιλάμε για φυλακές, φρικτές. Κάτω, δεμένος με αλυσίδες, σε μια βρώμικη κατάσταση, σε μια πολύ δύσκολη τυραννία, σε εκεί τους κάνουν πράγματα. Λοιπόν, και αυτός λέει πάντοτε χαίρεται. Είστε πάντοτε χαρούμενοι. Ποια χαρά είναι αυτή λοιπόν, η οποία δεν εξαρτάται από τα εξωτερικά γεγονότα, που δεν ζητάει τη λύση των εξωτερικών προβλημάτων? Ξεκινάμε λοιπόν να πούμε ότι εγώ αποφασίζω με τη χάρη πάντα του Θεού να δοξάζω, να ευχαριστώ τον Θεό και ας μην έχουν λυθεί όλα τα προβλήματά μου. Και δεν περιμένω και να λυθούν όλα τα προβλήματά μου. Και να σας πω και κάτι, με τα πιο πολλά προβλήματά μας θα πεθάνουμε παρέα, πάρτε το απόφαση. Μαζί θα μας τάψουνε. Με τα πιο πολλά. Έτσι. Κάποια λύνονται, κάποια διαχειρίζονται, κάποια δεν λύνονται ποτέ. Δεν πειράζει. Πείτε το αυτό το πράγμα, δεν πειράζει. Μη θέλετε σώνει και καλά όλα να τα λύσετε. Σώνει καλά όλα να είναι τακτοποιημένα στη ζωή μας. Διότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει, αλλά δεν είναι και πρόβλημα. Γι' αυτό βλέπετε τον Άγιο Πορφύριο, τον κινητό νοσοκομείο, και όμως είχε φως και χαρά στην καρδιά του μέσα. Επίσης το άλλο που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι η χριστιανική χαρά του Αγίου Πνεύματος, είπαμε ότι δεν εξαρτάται από τα προβλήματα και τις λύσεις των προβλημάτων, άρα λοιπόν δεν εξαρτάται από τις συνθήκες, δεν εξαρτάται. Κοιτάξτε ένα μεγάλο μυστικό το οποίο θα σας βοηθήσει πάρα πολύ στη ζωή σας. Έχουμε πει ήδη αρκετά. Σταματάμε να θέλουμε να λύσουμε τα προβλήματα και καθεξής. Ακούστε άλλο ένα που είναι σημαντικό. Ποιο δηλαδή? Είναι απλό, αλλά το προσπερνάμε. Το να έχεις πίστη στο Θεό και εμπιστοσύνη στο Θεό, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πάβω να αγωνιώ για το τι θα συμβεί στη ζωή μου και υποδέχομαι τα καλά και τα κακά με δοξολογία. Δύσκολο θα μου πείτε. Τα δύσκολα είναι που μας κάνουν ανθρώπους. Τα δύσκολα είναι που μας αυξάνουν, μας μεγαλώνουν, μας προκόπτουν, μας οριμάζουν. Όχι τα εύκολα. Τα εύκολα μας κάνουν ζώα. Τα εύκολα μας κάνουν ζώα. Τρώγε, πίνε, ξάπλων, κοιμήσου. Τα δύσκολα είναι αυτά που ανεβάζουν την ανθρωπότητα και τον άνθρωπο ψηλά. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε αυτό τι σημαίνει στην πράξη της ζωής. Σημαίνει να αποδεκτώ βαθιά μέσα στην καρδιά μου, στην ψυχή μου, ότι δεν μπορώ να ελέγξω τη ζωή. Δηλαδή, δεν μπορώ να ελέγξω, παραδείγματος χάρη, αν αύριο το πρωί κάνει ζέστη, κρύο. Είναι κάτι που με ξεπερνάει. Αλλά μπορώ όμως να ελέγξω το πώς εγώ θα αντιδράσω σε αυτό που συμβαίνει. Δεν μπορώ να καθορίσω τι συμβαίνει, αλλά μπορώ να καθορίσω εγώ πώς θα αντιδράσω σε αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, πώς θα αντιθώ. Δεν μπορώ να ξέρω δεν μπορώ να ορίσω, να καθορίσω αν θα βρέξει ή αν θα κάνει ζέστη ή κρύο. Αλλά μπορώ όμως να αντιθώ ελαφριά ή χοντρά ή με πολλά ρούχα. Οπότε περιοριστείτε στο πώς θα αντιδράτε σε αυτό που συμβαίνει και όχι να ελέγξετε αυτό που συμβαίνει που δεν μπορείτε να το κάνετε. Δεν μπορείτε να το κάνετε. Είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Ότι αφού δεν μπορώ να ελέγξω αυτό που θα γίνει, μπορώ να ελέγξω την αντίδρασή μου σε αυτό που συμβαίνει. Και εκεί είναι το μυστικό της πνευματικής ζωής. Γι' αυτό βλέπετε οι Άγιοι της Εκκλησίας, ας πούμε, είχαν μία έτσι... είχαν ένα άφημα στο σχέδιο και στο Θεό. Λέει ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος, λέει ότι κάποτε που ήταν στο Βατοπέδι, είχαν φύγει από τη Νέα Σκήτη, το Άγιον Όρος, είχαν πάει στη Μονή Βατοπεδίου για την επανδρώσουν, να τη στελεχώσουν και την ανακαινήσουν του καταξής. Λοιπόν, ζούσε ο γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός και εκείνη την περίοδο πιάνει φωτιά η Σιμωνόπετρα. Είμαι στη δεκαετία του 90. Πιάνει φωτιά η Σιμωνόπετρα. Και εγώ ήταν η Σιμωνόπετρα. Η Μονή Σίμωνος Πέτρας. Τότε ήταν ηγούμενος ακόμη, ήταν καλά, ο Όσιος, Άγιος, γέροντας Εμιλιανός, ο Σιμωνοπετρίτης. Και λέει ο γέροντας Ιωσήφ στον Αθανάσιο, του σημερινού Μητροπολίτη, του λέει, πήρε φωτιά η Σιμωνόπετρα. να πάμε να τους δούμε, να τους πούμε μια καλή κουβέντα, να δείξουμε ενδιαφέρον, να συμπαρασταθούμε στους πατέρες. Λέει να πάμε. Φεύγουν όντως λοιπόν, πάνε. Υπήρχε φωτιά στη Μονόπετρα. Τη συνοδεία την είχαν κατεβάσει κάτω στη Δάφνη. Όσοι από τους πατέρες ξέρουν το αλλιώς, ξέρουν ότι είναι μικρή απόσταση. Την είχαν κατεβάσει τη συνοδεία κάτω εκεί στη Δάφνη, σε ένα κονάκι ας πούμε, και τους είχαν. Και μπαίνουν μέσα στον χώρο που ήταν ο γέροντας Εμιλιανός και μόλις τους βλέπει, χαρές, λέει, καλώς τους πατέρες. Τι κάνετε, γέροντα Ιωσήφ, πατέρα Αθανάση, πώς είστε? Ελάτε, φέρτε να κεράσω ανθρώπους. Και λέει ο γέροντας Αθανάσιος, εγώ λέει, χάσεψα. Λέω, μα είναι στα καλά του. Το μοναστήρι καίγεται. Και αυτός είναι ήρεμος, χαρούμενος, μας υποδέχτηκε. Ούτε αγωνία, ούτε άγχος, ούτε φόβο, ούτε τίποτα. Ήταν σε μια κατάσταση. Λέει, μήπως το είναι ψέματα ότι έχει πάρει φωτιά, ας πούμε. Και του λένε, γέροντα, ήρθαμε να σας δούμε. Μάθαμε ότι καίγεστε το έναν άλλο. Λέει, ναι, λέει, έχει πάρει φωτιά το μοναστήρι, αλλά η Παναγία θα το βοηθήσει, θα το σώσει η Παναγία. Ε? Αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος στην πραγματικότητα έχει ανακαινιστεί από το Άγιο Πνεύμα, έχει αντιληφθεί ότι δεν μπορεί να ελέγξει τα πράγματα και αφήνεται, όχι μυρολατρικά, όχι παθητικά, ως σχέση εμπιστοσύνης με τον Θεό. Δεν είναι μυρολατρία αυτό που σας λέω, δεν είναι «Αχ, δεν κάνω τίποτα, είμαι παθητικός αποδέχτης της ζωής». Συμμετέχω στη ζωή δια της πίστεώς μου, δια της σχέσεώς μου με τον Θεό. Καλλιεργώ μια σχέση και όχι μια κατανόηση. Καλλιεργώ την καρδιά, όχι το μυαλό. Δεν θέλω να καταλάβω με το μυαλό. Θέλω να νιώσω με την καρδιά μου. Και εκεί γεννιέται η πίστη. Και εκεί παίρνεις τις πληροφορίες του Αγίου Πνεύματος μέσα σου. Έτσι, εκεί παίρνεις πληροφορίες του Αγίου Πνεύματος. Οπότε λοιπόν, η χαρά επίσης δεν είναι ικανοποίηση χρονική. Τι σημαίνει αυτό, δεν είναι ικανοποίηση χρονική? Σημαίνει δηλαδή ότι η χαρά δεν εξαρτάται ας πούμε από μία εξωτερική απόλαυση. Τρώω ένα πολύ ωραίο φαγητό, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Και άμα τελειώσει, βλέπετε πολλές φορές πάμε ας πούμε, ετοιμαζόμαστε να πάμε σε ένα γεύμα, να πάμε σε ένα σπίτι, να βρεθούμε το έναν άλλο. Πάμε, έχουμε χαρά, έχουμε ενθουσιασμό, νιώθουμε μια ευθυμία, μια έκρηξη ας πούμε εκεί. Φτάνουμε, καθόμαστε λίγο, τρώμε το πρώτο πιάτο, τρώμε το δεύτερο, βαριόμαστε. Πλήττουμε, μετά χτυπάμε τον άλλο από κάτω το τραπέζι, πηγαίνουν κλωτσιές, άντε να φύγουμε. Κενό, μηδέν. Αυτή είναι η χαρά που διαρκεί, είναι μια χαρά που παίζει με το χρόνο. Η χαρά την οποία μιλάει ο Χριστός δεν έχει σχέση με το χρόνο. Γι' αυτό και τι λέει, θα σας δώσω μια χαρά την ουδής αίρια θυμών. Δεν μπορεί να σας την πάρει κανείς τη χαρά αυτή. Γιατί δεν μπορεί να μας την πάρει κανείς? Γιατί δεν εξαρτάται από εξωτερικές συνθήκες, χρόνους και καταστάσεις. Δεν είναι η χαρά του χρήματος, της ομορφιάς, της δύναμης, που αυτά μπορούν να χαθούν και άμα χαθούν τι θα γίνω εγώ. Βλέπετε πόσο τρέμουμε σήμερα. Μη φανεί ότι είμαι παχουλός, μη φανεί ότι γέρασα, μη φανούν τα άσπρα μαλλιά, μη φανεί. Φορά είχα δει ένα φίλο μου, το βρήκα μετά από ένα μήνα, τον άφησα καραφλό, τον βρήκα μεσέτη. Μπούκλες. Του λέω, τι έπαθες, του λέω. Τι έπαθες? Λέει, πήγα και φύτεψα μαλλιά. Λέω, τι είσαι, παιδί μου, μια χαρά ήσουν. Λέει, δεν μπορούσα να με βλέπω έτσι, λέει. Ο άλλος πάει και βάζει κάτι δοντάρες. Γελάει και είναι σαν να είναι... Το άλογο το τέτοιο. Πώς το λέγανε αυτό το άλογο? Ο άλλος ας πούμε να μην φανεί. Κάνει, είχα μία θεία, έκανε μπότοξ, την είδα στην Αθήνα. Και είμαι, όχι δεν είναι τέσσερα, αλλά δεν τη γνώριζα. Λέω, εσύ είσαι θεία? Λέει, ναι. Λέω, τι έγινε, τι έπαθες, λέω. Το αυτή είχε πάει στο κεφάλι του, κεφάλι σε κατέβει εδώ. Συγχώραμε, της λέω, δεν σε κατάλαβα. Ναι, έχω λίγο πριστή, λέω. Δεν είχε πριστή, αυτό είναι τρόμπα με 200 λίμπρες μέσα. Φοβούνται, ας πούμε, βλέπεις φωτογραφίες αλλοιωμένες. Μην κάνετε δεσμούς από το Facebook ή από το Instagram. Και ειδικά φωτογραφίες που είναι από τη μέση και πάνω.
2: Άλλο θα δείτε. Άλλο θα σας βγει στο τέλος. Άλλος θα έρθει στο ραντεβού. Άλλος. Σας το λέω και σας το δηλώνω, το κατακούω κάθε μέρα. Άλλος θα εμφανιστεί. Να μην φανεί η ρητίδα, να μην φανεί ότι γερνάμε, να μην φανεί ότι στράβω στο στόμα, να μην φανεί ότι αυτό. Υπάρχει ένας, έτσι, εμένα μου αρέσει πολύ, τον διαβάζω, έτσι, ένας ξένος συγγραφέας, λέγεται Ζίζεκ Σλαβόι, ένας φιλόσοφος, που έχει μια τρέλα αυτός, αλλά μου αρέσουν με αυτή η τρελή. Λοιπόν, ο οποίος τον είχαν καλέσει σε μια ομιλία στη Γερμανία και έπαθε εκείνες τις μέρες αυτή την πάρεση του νευρικού, του προσωπικού νεύρου. Ξέρετε αυτό, πηγαίνει το μάτι εδώ, το χείρι. Και πήγε έτσι στην ομιλία και μίλησε έτσι. Και υπάρχει το βίντεο. Έτσι, παραμορφωμένος. Επίτηδες. Σου λέει, όχι, εσείς αγαπάτε την εικόνα μου. Δεν τραπατσάρω. Αγαπάτε την ψευδέστηση ότι είμαι δεν ξέρω τι. Θα έρθω έτσι. Μα αγαπάτε πραγματικό, με θέλετε πραγματικό. Ή θέλετε τη φαντασίωση που εσείς πιστεύετε ότι είμαι. Εγώ είμαι αυτός. Πραγματικός. Είμαι και έτσι, είμαι και αλλιώς. Έχω και τα νεύρα μου, έχω και τις θλίψεις μου, έχω και τις χαρές μου, έχω τα χαρίσματα, έχω και τα πάθη μου. Αυτός όμως είμαι. Αυτό πρέπει να αγαπήσεις. Τον πραγματικό άλλο και το καθεξής, έτσι. Για να δούμε πόση ώρα μιλάμε. Κουραστήκατε? Όχι. Εντάξει. Εμείς είχαμε ένα γέροντα. Τι?
4: Θα κλειδώσουμε τις πόρτες.
2: Ναι. Εμείς είχαμε ένα γέροντα στην Κρήτη που μας έλεγε, λέει, κουραστήκατε? Και είχαμε εμείς, όχι, ήταν άλλο. Λέει, άμα πείτε ότι κουραστήκα, θα πω ο Θεός να σας αναπαύσει. Έτσι. Λοιπόν, εντάξει, θα κλείσουμε τώρα, τελειώνουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, άρα λοιπόν, η χαρά για την οποία μιλάει ο Χριστός και η Εκκλησία, δεν είναι η χαρά του να έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα, έχω γράψει εδώ πέρα, τώρα περχόμουν, είναι να μην χρειάζεται να λυθούν όλα τα προβλήματα για να ζήσεις χαρούμενα. Αυτό είναι το πνευματικό στοιχείο του χριστιανισμού. Η χαρά του Χριστού και του Αγίου Πνεύματος είναι η χαρά εκείνη που δεν χρειάζεται να λυθούν όλα τα προβλήματά σου για να είσαι χαρούμενος. Έτσι. Γιατί στο τέλος, ξέρετε, που φτάνουμε να τρώμε όλη τη ζωή μας σε άγχος, σε θλίψη, αυτό, για να είμαστε χαρούμενοι. Όχι, δεν χρειάζεται να λυθούν όλα. Δεν χρειάζεται να λυθούν όλα. Για να μπορέσεις να είσαι χαρούμενος. Μπορείς να βρεις τη χαρά του Θεού, ακόμη και όταν δεν είναι όλα τέλεια. Και μια αρρώστια και μια δοκιμασία και ένα πρόβλημα με τα παιδιά σου και ούτω καθεξής. Πάμε στο τρίτο μέρος. Το τρίτο μέρος, είπαμε, είναι η ελπίδα. Και με αυτό τελειώνουμε. Οπότε, τι είναι η ελπίδα τώρα? Είναι απλά μια αισιοδοξία η ελπίδα? Τι είναι να λέμε, ας πούμε, ότι όλα θα πάνε καλά? Αυτό είναι η ελπίδα, ας πούμε? Δεν είναι αυτό στην πραγματικότητα η ελπίδα. Και ούτε ο χριστιανισμός είναι υπέρμαχος της θετικής σκέψεως. Δεν πειράζει, όλα είναι ωραία, όλα είναι τέλεια. Δεν είναι αυτό. Εγώ δεν είπα αυτό απόψε. Εγώ λέω ότι αποδέχομαι ότι δεν είναι τέλεια, αλλά δεν πειράζει που δεν είναι τέλεια. Αποδέχομαι ότι δεν μπορώ να τα λύσω όλα, το ξέρω. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα στο σπίτι μου. Υπάρχουνε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι καταδικάζομαι μες στο πρόβλημα. Ότι γίνεται ο ρόλος της ζωής μου. Ότι γίνομαι θύμα της ζωής. Μίζερος, κακόμοιρος, γκρινιάρης. Όχι. Ότι παρά τα προβλήματα και παρόλο τις δοκιμασίες μου, με τη χάρη του Θεού μπορώ να δοξάζω, να ευχαριστώ, να στέκομαι όχι ως θύμα της ιστορίας, αλλά ως πρωταγωνιστής, να εμπιστεύομαι το σχέδιο του Θεού, να εμπιστεύομαι τη χάρη του, την ελπίδα και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν, η ελπίδα για την οποία μιλάει ο χριστιανισμός, ας πούμε, τι είναι? Είναι το μέλλον που δεν εξαντλείται σε αυτό που βλέπω σήμερα. Το ξαναπώ. Η ελπίδα του χριστιανού είναι να βλέπω το μέλλον, δηλαδή το μέλλον μου που δεν εξαντλείται σε αυτό που βλέπω σήμερα. Σήμερα μπορεί να είμαι άρρωστος, μπορεί να απέτυχα σε εξετάσεις, μπορεί μια σχέση να μην πήγε καλά, μπορεί σήμερα να μην τα βρίσκω με κάποιον, μπορεί χίλια. Αυτό, η ελπίδα στο χριστιανισμό είναι να μην τελειώνεις εκεί σαν άνθρωπος. Δηλαδή, να μην μπορεί το σήμερα ή το χθες να τελειώσει το μέλλον της ζωής σου. Δείτε, ας πούμε, στο χριστιανισμό, στην πνευματική παράδοση της Ορθοδοξίας, ότι ο πρώτος κάτοικος του παραδείσου είναι ένας ληστής. Ένας ληστής. Γιατί είναι ένας ληστής? Γιατί αυτό δείχνει ότι ο άνθρωπος είναι πάνω από το χθες του. Ο ληστής τι είναι? Ένας άνθρωπος που το χθες του είναι όλο αίμα. Ληστείες, παρανομίες, ατιμίες. Το μέλλον του, αγιότητα. Δηλαδή, μας δείχνει ο Χριστός ότι ο άνθρωπος δεν είναι καταδικασμένος στο χθες του, σε αυτά που έκανε, αλλά σε αυτά που μπορεί να κάνει. Δεν καταδικάζομαι σε αυτό που είμαι, αλλά σε αυτό που μπορείς να γίνεις. Τα μάτια του Χριστού σε βλέπουν σχατολογικά. Από τα έσχατα της βασιλείας του. Δηλαδή σε βλέπει όχι από αυτό που ήσουν εχθές. Έκανα λάθη, έκανα αυτό, δεν ξέρω τι. Ούτε από αυτό που σήμερα κατάφερα. Τα κατάφερα, δεν τα κατάφερα. Κάπου πέτυχα, κάπου απέτυχα. Δεν είσαι μόνο αυτό. Ο Χριστός σου λέει είσαι κάτι άλλο που σε ξεπερνάει. Αυτό είναι η ελπίδα. Δηλαδή να μην καταδικάζω το παιδί μου στην αρρώστια του. Και λέω το κακορίζικο, το ανάπηρο, το χαζό, το ανήμπορο, το παιδί μου ας πούμε που είναι έτσι, που είναι αλλιώς. Όχι. Εμπιστεύσου το στο μέλλον του Θεού. Σε αυτό που ο Θεός βλέπει και εσύ δεν μπορεί να το καταλάβεις. Άρα λοιπόν το ξαναδιαβάζω. Το μέλλον για το χριστιανό δεν εξαντλείται σε αυτό που βλέπει τώρα. Τώρα, σε αυτό που βλέπω τώρα. Όχι. Πρέπει να δεις σε αυτό που ο Θεός σε βλέπει. Είδατε η πόρνη για την κοινωνία. Ήταν μια πόρνη. Καταδικασμένη, περιθωριοποιημένη, στο περιθώριο, ας πούμε, χωρίς καμιά υπόλοιψη και το ένα άλλο. Βεβαίως, ήτανε. Αλλά ο Χριστός βλέπει κάτι άλλο μέσα σε αυτήν. Δηλαδή, ο Χριστός δεν τη βλέπει με αυτό που έκανε. Την είδε σε αυτό που μπορούσε να γίνει. Γι' αυτό και ελευθερώνει. Ξέρετε, μια από τις μεγάλες διακρίσεις του πνεύματος της διοράσεως ή προοράσεως στην ορθόδοξη πνευματικότητα είναι ποιο? Εάν το διορατικό χάρισμα, ας πούμε, εάν η προαίρεση ενός, πάμε σε έναν γέροντα, σε ένα πνευματικό και λέμε είναι διορατικός αυτός, πώς θα καταλάβω ότι αυτό είναι εξεπνεύμα του Αγίου ή είναι δαιμονικό ή είναι πλάνη ή δεν ξέρω τι? Όταν αυτή η διόραση εντός εισαγωγικών ασχολείται με το παρελθόν ή με το μέλλον. Αυτό λένε οι Άγιοι Πατέρες. Γιατί ο διάβολος δεν ξέρει το μέλλον του ανθρώπου. Ξέρει μόνο το παρελθόν του και το μη εξομολογημένο μάλιστα. Δεν μπορεί ο διάβολος να έχει πρόσβαση στο μέλλον σου. Το μέλλον είναι στα χέρια του Θεού. Στη χάρη που ελευθερώνει. Γι' αυτό και όποιος σου λέει μόνο για το παρελθόν σου δεν είναι από του Θεού. Όποιος διαρκώς σκαλίζει το παρελθόν σου, σε εγκλωβίζει στο παρελθόν, στην αμαρτία σου, στο λάθος σου, σε γεμίζει ενοχές, σε γεμίζει φόβο, δεν έχει Άγιο Πνεύμα. Δεν έχει Άγιο Πνεύμα αυτό μέσα. Γιατί ο Χριστός σου δέποτε σκάλισε το παρελθόν των ανθρώπων. Και όταν το έκανε, στη Σαμαρίδα που τους λέει στη Σαμαρίδα, ναι, όντως είχες κι άλλους άντρες, ο καθηγητής, δεν την εγκλώβησε σε αυτό. Την άνοιξε σε κάτι άλλο πιο μεγάλο από αυτήν. Έλα να σου δώσω ένα νερό που δεν θα χρειαστείς ποτέ να ξαναπιείς, να ξαναδιψάσεις κ.ο.κ. Δηλαδή, προφήτευσε στα έσχατα, την άνοιξε σε ένα μέλλον μπροστά. Ενώ ο διάβολος τι κάνει? Σε εγκλωβίζει στο παρελθόν σου, στις ενοχές σου, σε καταποντίζει στη θλίψη. Γι' αυτό και ο Άγιος Πορφύριος έλεγε: μη σκαλίζεις τις αμαρτίες σου, μη σκαλίζεις τα πάθη σου, μη σκαλίζεις αυτό που έκανες χθες. Κάνε σήμερα κάτι καλό, γέμισε τη μέρα σου με κάτι όμορφο. Σήκω, περπάτα, πιέσαι ένα καφέ, μίλα με έναν άνθρωπο, κάνε προσευχή. Βγες στο δάσος, στη θάλασσα εδώ που έχετε. Κάνε κάτι ωραίο, γέμισε με ωραία. Μη ασχολείσαι με το σκοτάδι του χθες. Άρα λοιπόν, η ελπίδα είναι η εσχατολογική ματιά μας στα πράγματα. Το να βλέπουμε τα πράγματα από το μέλλον της Βασιλείας του Θεού. Από αυτό που... Ναι, εσύ βλέπεις ένα ανάπηρο παιδί, αλλά δεν βλέπεις τον Άγιο που έρχεται. Εσύ βλέπεις ένα θάνατο τώρα, αλλά δεν βλέπεις την αιωνιότητα. Βλέπεις ένα χωρισμό που πονάς, κλαις, βεβαίως. Βεβαίως, ανθρώπινο αυτό. Αλλά αυτό δεν είναι το τέλος της ιστορίας. Γι' αυτό παρακάτω λέει, ας πούμε, ότι η αισιοδοξία η ανθρώπινη, η αισιοδοξία η ανθρώπινη, σταματάει και πάει μέχρι πού? Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Έτσι δεν λέμε? Αυτό είναι αισιόδοξο. Ωραία. Ωραίο, καλό είναι αυτό. Το κρατάμε. Η ελπίδα όμως του χριστιανού είναι άλλο πράγμα. Δεν σταματάει απλώς πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Τι λέει η ελπίδα? Λέει, δεν γνωρίζω, δεν ξέρω πώς θα πάνε τα πράγματα. Δεν ξέρω. Μπορεί να πάει καλά η αρρώστια που έχω, μπορεί να πάει και κακά. Μπορεί να πάει καλά η σχέση αυτή, μπορεί να πάει και χάλια.
3: Μπορεί το μαγαζί αυτό να δουλέψει, μπορεί να πάει και χάλια το μαγαζί. Δεν ξέρω, λέει η Ελπίδα. Δεν ξέρω αν τα πράγματα πάνε καλά. Αλλά αρνούμαι να πιστέψω ότι αυτό που βλέπω σήμερα θα είναι όλη η ζωή μου. Αυτό είναι ελπίδα. Μπορεί να πάει χάλια η δουλειά αυτή. Αλλά αρνούμαι να πιστέψω ότι όλη η ζωή μου είναι χάλια. Πιστεύω στο Θεό που θα μου δώσει κάτι. Θα μου ανοίξει δρόμο. Έχω αρρώστια. Έχω αυτό. Αλλά αρνούμαι να βυθιστώ στο ρόλο του άρρωστου. Δεν πήγαν καλά τα πράγματα. Αρνούμαι όμως αυτή την ατυχία να την κάνω ταυτότητα και να λέω είμαι άτυχος, είμαι κακομοίρης. Όχι, αρνούμαι. Πιστεύω ότι ο Θεός θα μου δώσει κάτι άλλο. Πιστεύω ότι ο Θεός θα φέρει κάτι άλλο στη ζωή. Οπότε η ελπίδα δεν είναι αυτή η οποία προβλέπει το μέλλον τι θα γίνει. Δεν είναι αυτή που προβλέπει το μέλλον. Αλλά αρνείται να φυλακίσει το μέλλον μέσα σε αυτό που συμβαίνει τώρα. Δηλαδή αρνούμε να φυλακιστώ σε αυτό που σημαίνει σήμερα. Έχω μια αρρώστια σήμερα, περνάω μια δοκιμασία. Όντως περνάω μια δοκιμασία. Δύσκολη. Δύσκολη, αλήθεια είναι. Πήγα στους γιατρούς. Έχω κάτι, ένα πρόβλημα. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά η ελπίδα στο Θεό είναι η άρνηση να φυλακίσω το αύριο του Θεού στο παρόν το τώρα. Σε αυτό που συμβαίνει τώρα. Όχι. Δεν είμαι αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν ο χριστιανισμός δεν αρνείται το σταυρό, την πληγή. Δεν αρνείται αυτό που συμβαίνει. Δεν λέει δεν συμβαίνει. Δεν λέει πέθανε ας πούμε ο άλλος και λέει αχ τι ωραία πέθανε. Όχι. Κλαίει ας πούμε ο δίρα του καθεξής. Αλλά αρνείται ας πούμε, αρνείται να κρύψει από το σταυρό την Ανάσταση. Δηλαδή ότι ο Θεός έχει τον τελευταίο λόγο στη ζωή μας. Αυτό είναι η ελπίδα. Ελπίδα είναι αυτό, να αφήνω το Θεό να πει την τελευταία κουβέντα στη ζωή μου. Έτσι. Οπότε κλείνοντας, θα πω δύο πράγματα. Όταν λοιπόν, το είπαμε και στην αρχή αυτό, όταν λοιπόν στη ζωή μας μέσα ο πόνος δεν μικραίνει, γιατί όντως μπορεί να αντιμετωπίσουμε δοκιμασίες δύσκολες και καθεξής, τότε η απάντηση σε αυτό είναι να μεγαλώσει η ψυχή μας. Ξαναπώ, όταν ο πόνος δεν μικραίνει, πρέπει να μεγαλώσει η ψυχή μας. Και αυτό μπορεί να το κάνει μόνο η χάρη του Θεού και του Αγίου Πνεύματος. Δια της προσευχής, της Θείας Κοινωνίας και το καθεξής. Άρα λοιπόν, η πίστη είναι αληθινή, έτσι, και μεγαλώνει τον άνθρωπο.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρτα.
3: Όταν μπορεί να χωρέσει αυτό που συμβαίνει 11. Σήμερα και να το βλέπει με ελπίδα στο μέλλον. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν κλείνοντας, δεν χρειάζεται, και με αυτή τη φράση κλείνω, δεν χρειάζεται να γνωρίζουμε τι μας περιμένει για να ζήσουμε τη ζωή μας. Δεν χρειάζεται. Δεν είναι ανάγκη να γνωρίζω τα πάντα, να καταλαβαίνω τα πάντα για να ζήσω τη ζωή μου. Χρειάζεται να γνωρίσω όχι τι θα γίνει, αλλά με ποιον παρέα θα βαδίσω τη ζωή μου. Δηλαδή δεν χρειάζεται να γνωρίζω τι με περιμένει. Χρειάζεται να γνωρίζω με ποιον θα αποφασίσω να βαδίσω τη ζωή μου. Και η απάντηση αυτή είναι με τον Χριστό. Πρέπει να μετακινήσουμε το ερώτημα από μέσα μας. Όχι τι θα συμβεί, αλλά με ποιον παρέα θα αντιμετωπίσω αυτό που θα συμβεί. Εκεί είναι το κλειδί και το μυστικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας, για τον χρόνο σας, την παρουσία σας.
4: Πριν 3 χρόνια, στις 17 του μηνός, είναι ακριβώς 3 χρόνια.
5: Έχουμε γιορτή, μεγάλη γιορτή.
4: Που έγινε η πινακοθήκη μας. Μέσα αυτά τα 3 χρόνια έχουμε κάνει 12 εκθέσεις. Η ντουζίνα μας κλείνει με τον Δημήτρη του Σεβαστάκη και είναι απίστευτα μεγάλη χαρά και η τιμή που τον έχουμε μαζί μας. Μια έκθεση που πρωτοπαρουσιάστηκε, θα σας τα πούνε και οι ίδιοι, αλλά εντάξει, να δείξω ότι ξέρω κι εγώ κάτι, μαθαίνω δίπλα τους. Μια έκθεση που πρωτοπαρουσιάστηκε στην Εθνική Βιβλιοθήκη στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και υπό την αιγίδα, ας πούμε, αυτή η Ήρης είχε τη χαρά, την έμπνευση να το προτείνει στον Δημήτρη και ο Δημήτρης είχαμε τη μεγάλη χαρά και τη τιμή να το αποδεχτεί. σε έναν χώρο που εμείς έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ. Είμαστε μια ομάδα πολύ σφιχτή και μικρή και ευέλικτη, θα έλεγα. Και θεωρούμε ότι η δικιά σας παρουσία είναι αυτή που μας δίνει τη δύναμη να συνεχίζουμε και να μην ούτε να σκεφτόμαστε ούτε να υπολογίζουμε, γιατί τώρα θα μιλήσω εξ ονόματος όλων. Αυτό κυρίως βαρύνει την Ήρυδα και επίσης και τη Μαρία που εδώ μας υποδέχεται με τον άριστο τρόπο και έχει μια τεράστια φαντασία, μια τεράστια δημιουργικότητα και μια τεράστια ικανότητα να μας εψυχώνει, να εψυχώνει εμάς, αλλά κυρίως να εψυχώνει τα παιδιά στα πλαίσια καταπληκτικών εργαστηρίων που γίνονται εδώ. Σας καλωσορίζω λοιπόν με αυτή την πλευρά μου. Δεν θέλω να μακρηγορήσω. Σας δίνω στην Ήρυδα και στο Δημήτρη που αυτό γι' αυτό ήρθατε. Να είστε καλά.
5: Ωραία, ωραία. Είπαμε κάποια πράγματα χθες το βράδυ. Ήμασταν μαζί με τον Νίκο Πτερούδη, τον πρόεδρό μας, και τον Παναγή Μπουρλούμη, χάρη στον οποίο έχουμε αυτό το χώρο. Το ξέρετε όλοι, το λέμε ξανά καθώς πλησιάζουμε στην επέτειο των

ήμασταν μαζί με τον Νίκο Πτερούδη, τον πρόεδρό μας, και τον Παναγί Μπουρλού Μιχάλη, στον οποίο έχουμε αυτό το χώρο. Το ξέρετε όλοι, το λέμε ξανά καθώς πλησιάζουμε στην επέτειο των 3 ετών. Και με το Φώτη τον Μπούντο είμαστε, έχουμε κάνει πραγματικά ό,τι μπορούμε. Λοιπόν, αυτή η πινακοθήκη θα κάνει πολλά πράγματα, πολύ περισσότερα ελπίζω από όσα έχει ήδη κάνει. Έχει το βλέμμα της στραμμένο στην Αίγινα και σε ό,τι αφορά στην Αίγινα άμεσα και έμεσα. Υπάρχει δηλαδή ένας μακρινός δεσμός, ακόμα και σε κάποιες εκθέσεις που δεν θα φαίνεται αυτός καθαρά, όπως την περίπτωση του Γιάννη Μετζικόφ ή του Ήμου στην Ελευθερία, που όμως τελικά συνάδει με το ποια είναι η Αίγινα, τι ρόλο έπαιξε στην ιστορία, καταβολές υπάρχουν, τι κληρονομιά έχει αφήσει και όλα αυτά. Και κάποιες άλλες εκθέσεις και δημιουργοί που καλούμε κοντά μας έχουν αμεσότερη σχέση. Ο Δημήτρης είναι μια ενδιάμεση περίπτωση, αλλά νομίζω μια πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή σε αυτό που προσπαθούμε σιγά σιγά να συγκροτήσουμε ως διαπίστευμα της πινακοθήκης και ιστορία της. Είμαστε φίλοι πολλά χρόνια, είναι ένας ζωγράφος που θεωρώ είναι πολύ σημαντικός, είναι μαθητής του Γιάννη Μόραλη, ήδη αυτό είναι μια εουρούμενη σκιά με την οποία ξεκινάμε το γιατί ο Δημήτρης την Αίγινα. Εξάλλου ο Μόραλης τον έφερε, εξάλλου στην αυλή του Νίκου Νικολάου πέρασε πολλά βράδια, μοιράστηκε σχέδια, οράματα και το γιατί της Αίγινας και το πώς του Φωτός και όλα αυτά. Από εκεί και πέρα ο Δημήτρης είναι από τη Σάμο, έχει περάσει εκεί ένα μεγάλο μέρος της ζωής του. Η Σάμος κατοικεί σε όλα αυτά τα έργα με πάρα πολλούς τρόπους. Ο Δημήτρης επίσης είναι στον Ιμητό, εκεί είναι το εργαστήριό του, παίρνει τη μηχανή του, κάνει βόλτες, δουλεύει επί τόπου και όχι ζωγραφική τοπίου με έναν τρόπο απομακρυσμένο από το επί τόπου εκ των υστέρων. Και ταυτόχρονα ο Δημήτρης είναι βαθιά διανοούμενος. Είναι ένας άνθρωπος που γράφει, που διαβάζει, που ζει και πορεύεται με τη ζώσα συντροφιά πολλών σημαντικών λογοτεχνών, τους οποίους φέρνει κοντά του σαν τάματα, σαν συνομιλητές, με έναν τρόπο ευέλικτο θα μπορούσα να πω, όχι παγωμένο. Και όλα αυτά τελικά είναι η ζωή του. Και όλα αυτά είναι ο λόγος και ο τόπος που είδα εγώ σε ένα μεγαλύτερο ανάπτυγμα τον περασμένο χειμώνα στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Και τότε ήδη είπα στον Δημήτρη θα ήθελα πάρα πολύ αυτή η έκθεση με έναν τρόπο δυνατό για τη δική μας πολύ μικρότερη πινακοθήκη να μπορέσει να έρθει. Το αφήσαμε αυτό ως συζήτηση προς υλοποίηση μετά το καλοκαίρι του είχα πει εγώ τότε. Όμως τα πράγματα έγιναν πιο γρήγορα για διάφορους πρακτικούς λόγους και εγώ έκανα ένα τηλέφωνο στον Δημήτρη μόλις τον Ιούλιο και τον ρώτησα αν αυτό που είχαμε πει θα μπορούσε να έρθει πιο κοντά τώρα και του ζήτησα όμως να μην έρθει ο Δημήτρης σαν ζωγράφος, σαν καλλιτέχνης, μόνο εξαιρετικός, να έρθει με το λόγο και τον τόπο. Οπότε στην περίπτωση αυτή έπρεπε να ζητήσουμε και τη σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Βιβλιοθήκης, γιατί ουσιαστικά οικειοποιούμαστε αυτό το αφήγημα που ήταν δικό τους. Ο Σταύρος Ζουμπουλάκης ήταν από την αρχή εξαιρετικά θετικός, όταν ειδικά του είπαμε πώς αυτό θα εξελιχθεί. Ίσως να τον δούμε και σε λίγο να ξαναπεράσει από εμάς τώρα. Ήταν μαζί μας χθες το βράδυ. Είναι ο πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Και εγώ θέλω να πω, πριν αρχίσω να σας μιλώ για το τι είναι αυτή η έκθεση τελικά και το τι έχουμε φέρει εδώ, να πω ότι το γεγονός ότι στο τέλος της βραδιάς χθες δήλωσε πολύ χαρούμενος, για μένα είναι ένα τεράστιο δώρο, γιατί αν και παίρνω πάρα πολλές αποφάσεις προσωπικά, αναγκαστικά, όταν λειτουργώ με τις ευλογίες και με την υποέγκριση άδεια κάποιου άλλου, είμαι, οφείλω να πω, πιο διστακτική. Οπότε ήθελα πραγματικά να είναι όλα εξαιρετικά. Λοιπόν, αυτή η έκθεση του Δημήτρη, ο λόγος και ο τόπος, συγκροτείται σε 2 ενότητες, σε μια διτότητα,

0: η οποία φυσικά συμπλέκεται, δεν γίνεται αλλιώς, γιατί όλα αυτά είναι η ζωή του. Δηλαδή ο λόγος γίνεται τόπος και ο τόπος γίνεται λόγος πάρα πολλές φορές. Ο λόγος έχει εντός του και τους λογοτεχνικούς, οι αληθινούς ήρωες σκοτεινών περιπετειών, τους παραβάτες με έναν τρόπο, είναι μια μικρή ενότητα. Έχει τους συγγραφείς που είναι οι συμπαραστάτες του. Έχει τους αναγνώστες του. Τι είναι οι αναγνώστες? Είναι η δικιά του προσωπική παρέα, είναι η οικία του. Και είναι και ταυτόχρονα οι ζωγράφοι οι οποίοι έχουν σταθεί κοντά του. Και ο τόπος είναι το επιτόπο αυτό που σας έλεγα, που δημιουργείται σε μικρότερα έργα, γιατί πραγματικά αποτυπώνει την περιραίουσα ατμόσφαιρα αυτού που βλέπει μπροστά του, και είναι και ο μυθικός τόπος, που μπορεί να είναι η Σάμος, όπως λέει ο Σταύρος ο Ζουμπουλάκης, μπορεί να είναι τα αναγνώσματα, μπορεί να είναι παιδική ηλικία, μπορεί να είναι η Έγινα, λέγω, με πολλούς τρόπους. Είναι όλα αυτά τα μεγαλύτερα έργα με τους μυστήριους παφλασμούς των λύκων μέσα σε μια σκοτεινή θάλασσα, με τη γεμάτη σελήνη, με τα μακρινά καραβάκια που είναι μια εικόνα ίσως της Σάμου, ίσως της Έγινας, ίσως των αναγνώσεων, τα οποία είναι μια ελπίδα μέσα στο έρευος, όπως λέει ο Σταύρος. Είναι όλα αυτά και όλα αυτά συμπλέκονται, και επίσης είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι κάθε ενότητα διαφορετική τη χειρίζεται ο Δημήτρης με άλλο μέσο. Είναι πολύ συγκεκριμένο, δηλαδή, αυτά θα ήθελα να μας τα πει ο ίδιος, το γιατί τώρα το λάδι, τώρα το λαδοπαστέλ, τώρα η τέμπερα, τώρα το ακριλικό, τώρα το σχέδιο. Αλλά φυσικά όλα αυτά ενώνονται. Ο Δημήτρης είναι διδάσκος στο Πανεπιστήμιο, στη Σχολή Αρχιτεκτονικής. Όταν είσαι και δάσκαλος, αναγκαστικά ακόμα και πράγματα που εσύ τα κάνεις ενστικτοδός, βγαίνεις από πίσω και τα αναλύεις. Είναι αυτό που προσπαθώ και εγώ να κάνω τώρα. Δηλαδή, επειδή διδάσκω και εγώ τέχνη και έχω μια ομάδα δικιά μου, είναι διαφορετικό όταν πρέπει εσύ να βγεις απ' έξω από αυτό που βλέπεις και νιώθεις και να το ξανααποτυπώσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί πέραν του ότι μεταλαμβάνουν όλο αυτό το πράγμα κάποιοι άλλοι άνθρωποι και τους δίνει νέους δρόμους, συνειδητοποιείς κάποια πράγματα εσύ, είναι καλό για σένα πάνω απ' όλα. Και νιώθω ότι ο Δημήτρης αυτό το έχει κατακτήσει απόλυτα. Γι' αυτό και είναι τόσο πολύ απολαυστικός ο λόγος του. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να δώσω το λόγο και στον Δημήτρη και δεν ξέρω, να σε ρωτήσω αν τελικά αυτή η έκθεση είναι αναδρομική ή αν είναι μια σύσταση αυτού. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα. Είναι έργα που συνεχίζονται και επομένως δεν μπορείς να πεις ότι είναι αναδρομική.
0: Έτσι,
1: δηλαδή
0: έχω
1: κλείσει το κύκλο
0: ακριβώς
1: μου και κάνω μια ανασκευή και μια αναθεώρηση ή μια ανακεφαλαίωση. Στην πραγματικότητα είναι μια ευτυχισμένη πρόσκληση, καθόλου δύσκολα, πολύ τιμητική. Αυτό που λέει ο Δημήτρης δέχτηκε. Σιγά, είναι δώρο. Είναι δώρο να σου προτείνουν σήμερα σε μια πραγματικότητα η οποία σε ξεπερνάει. Είναι δώρο. Εγώ τουλάχιστον το πάτε χθες, έχω πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση, οργανωμένη αυτοεκτίμηση, οργανωμένα χαμηλή αυτοεκτίμηση, δηλαδή αναμετρώμε μαζί της, δεν το έχω λύσει από τα παιδικά μου χρόνια, ξέρω ότι με αυτό θα προχωρήσω και μέχρι με αυτό θα τελειώσω. Αλλά αυτό μου δίνει, με κάνει να επιμένω για να θέλω να διορθώσω πράγματα, θέλω λίγο χρόνο ακόμα, θέλω λίγο χρόνο να μου δοθεί για να διορθώσω τα πράγματα, και γι' αυτό ακριβώς χρησιμοποιώ εναλλακτικά υλικά που έχουν μια αθωότητα στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Αυτό που πετυχαίνεις με τα ακριλικά χρώματα, στα αυτά τα σπαρακτικά πορτρέτα,
0: τα δούμε,
1: που είναι,
0: ας
1: το πούμε, πορτρέτα που εκκινούν από τη λογοτεχνία παραβατικοί ήρωες. Η λογοτεχνία δεν σχετίζεται με το καλό. Η λογοτεχνία είναι μια μεγάλη αναθεώρηση του κακού και εξυγίανση του κακού και μετασχηματισμός του κακού σε καλό, γιατί μέσα από το γλώσσα αυτό γίνεται. Αλλά από αυτού τους ερευόδεις, ας πούμε, ήρωες, στα in situ τοπία, στα τοπία επιτόπου, που είναι τα παστέλ, που δουλεύω, επειδή είναι ένα φορητό υλικό, τα παστέλ μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις οπουδήποτε. Δεν έχεις κουζίνα, σταματάς εδώ τη μηχανή, σ' αρέσει αυτό. Μέσα, αυτό που βλέπεις βέβαια δεν είναι αυτό που συμβαίνει εκεί, είναι αυτό που συμβαίνει εντός σου και μειγνύεται με αυτό που συμβαίνει εκεί ή αυτό που συμβαίνει εκεί, το πραγματικό, διεγείρει. Και επομένως κάθε φορά είναι μια ανακεφαλαίωση. Υπάρχουν μικρές αναδρομικές σε κάθε έργο. Μικρές αναδρομικές, αναστοχασμοί, ανακεφαλαιώσεις σε κάθε έργο και σε κάθε στάδιο του έργου. Και τα μεγαλύτερα τοπία που είναι ανακεφαλαιωτικά, ο Γιώργος θα το θυμάται, μπροστά, εμείς μεγαλώσαμε σε μια πόλη έρημη το χειμώνα, με μια παραλιακή ζώνη σιωπηλή. Στο βάθος υπήρχε το Σάμος, το καραβάκι, που σε συνέδεε πάντα με την ελπίδα ότι με κάτι, κάπου υπάρχουν κι άλλοι σε αυτή τη μοναχική πόλη, πολύ φουρτουνιασμένη βόρεια, και αυτή η μνήμη συνάντησε την Αίγινα και το βοριά της Αίγινας. Όχι το νότο, το βοριά της
0: είναι
1: Αίγινας.
0: Είναι το νησί το χειμώνα, το οποίο ξεχνάμε πολύ συχνά.
1: Όχι, εγώ αυτή ήταν η εικόνα, ότι μου διέγειρε, μου συνάντησε αυτό που είχα. Δηλαδή έγινε μια καταπληκτική συνάντηση των τοπίων εδώ και των τοπίων της παλαιοχώρας, που είναι αγαπημένο. Αγαπημένος τόπος, δεν είναι μόνο τα αρχιτεκτονήματα, είναι όλη η τοπιακή οργάνωση. Με όλα αυτά προσπαθώ να τα καταφέρω και στα τοπία αυτά που δουλεύω από το εργαστήρι, τα που αντιγίστηκα, ας πούμε, ή τα ανακεφαλαιωτικά που είναι τα έργα, τα μπλε, με το μπλε βαθύ, με το φεγγάρι, είναι στην πραγματικότητα η προσωπική μου συμβολοποιία. Όταν ήμουν μικρός, κατέβαιναν τσακάλια, λύκοι, τα πλάθης. Στη Σάμο, για να φάνε, γιατί πίναγαν. Εμείς μέναμε πίσω, ήταν χωράφια και βουνό. Και μπροστά ήταν θάλασσα. Είναι μια σειρά σπιτιών πάρα πολύ μοναχικών. Αυτό το βράδυ μετέβαλε το πιο οικείο πράγμα που ήταν τα χωράφια, ήταν το παιχνίδι, ήταν η μπάλα. Το μετέβαλε το βράδυ σε κάτι άλλο, σε ένα κίνδυνο. Υπήρχε ένα κινδυνώδες περιβάλλον, πολύ εφρόσινο για τα παιδικά μου χρόνια. Φαίνεται ότι αυτά έχουν αναβιώσει σε αυτά τα έργα τα θαλασσινά με τα φεγγάρια και με τις... Εν πάση περιπτώσει, είναι τα προσωπικά μου σύμβολα. Ο καθένας φτιάχνει τα δικά του σύμβολα. Και ο καθένας στέκεται μπροστά στα έργα με αφθάδια. Και εγώ αυτό σας καλώ. Μην είστε ευσεβείς. Πάρτε αυτό που, αν μπορεί να σας δώσει, πάρτε αυτό που θέλετε, αυτό που χρειάζεστε. Νομίζω ότι αυτή είναι η πιο υγιής σχέση με τη ζωγραφική και την τέχνη. Η Ήριδα, όλο το στήσιμο, όλη η αρχιτεκτονική σύλληψη, να ακούτε, έχει ξανασυγκροτηθεί η έκθεση.
0: Είναι μια άλλη έκθεση.
1: Είναι μια άλλη έκθεση τρόπο, και το έκανε η Ήριδα. Εγώ δεν ασχολήθηκα καθόλου, με άγχωνε και όλες ήμουν έξω.
2: Ναι. Παιδιά, συγγνώμη, δεν συνηθίζω και μάλιστα τον κύριο Μιλητή να τον διακόπτω, αλλά επειδή το έζησα, το μεταφέρω σαν βιωματική εμπειρία. Δεν έμπαινε καθόλου μέσα. Λέγοντάς μου ότι θέλει ένα ψυχρό βλέμμα, γιατί το ρώτησα. Θέλω, μου λέει, ένα ψυχρό βλέμμα, και αυτό το βλέμμα το ψυχρό τον έβαζε στη διαδικασία να το ξαναδεί και εκείνος, από ό,τι κατάλαβα. Λειτουργήσε... Και δεν έμπαινε καθόλου. Ήθελε ακριβώς τη ματιά της Ήριδας και τον τρόπο που η Ήρης τα έβλεπε στο χώρο.
1: Ας πούμε τα τοπία, τα ξανασυνέθησε σαν ένα περιβάλλον. Ναι. Δεν είναι τα παστέλα, ας πούμε. Τα χτίσε με περιβάλλον, με τα κενά τους, με τους ρυθμούς τους. Διαταράσσονται οι ρυθμοί, δεν είναι γραμμική, ας πούμε. Είναι σύνθεση. Και με αυτόν τον τρόπο ξαναχτίζεται ένα έργο, ξαναχτίζεται, με τη φιλοδοξία να ξαναχτίσετε ένα βλέμμα. Και κυρίως να υπάρξουμε κάπως καλά και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που Κυριακή πρωί έρχεστε σε μια εναλλακτική, ας πούμε, εκδήλωση έξω από την εθιμοτυπία, την Κυριακάτικη εθιμοτυπία που όλοι μας έχουμε απολαύσει στις Αίγινες.
0: Αυτό προσπάθησα ακριβώς να κάνω και σε ευχαριστώ. Στην Εθνική Βιβλιοθήκη υπήρχε μια διαφορετική παράταξη πραγμάτων. Υπήρχαν ενότητες που τις έβλεπες τη μία μετά την άλλη. Εδώ οι ενότητες αφενός συμπλέκονται, αφετέρου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Οπότε, επειδή θα ήθελα να πούμε δύο λόγια για τις ενότητες αυτές στον κόσμο και ειδικά να εξηγήσω κάποια πράγματα. Η έκθεση ξεκίνησε εδώ, όπως συχνά συμβαίνει, με ανάποδες αποφάσεις. Δηλαδή δεν ξεκίνησε με το τι θα έβαζε εδώ, ξεκίνησε με το τι θα έβαζα πίσω. Είπα λοιπόν ότι πίσω, επειδή όταν στείλεις μια έκθεση σε ένα χώρο πολλές φορές και πολλές διαφορετικές εκθέσεις, το χώρο τον οικειοποιείσαι και καταλαβαίνεις και τι σου ζητάει. Εγώ λοιπόν ήξερα ότι πρέπει την ενότητα με τους Λύκους και τη Σελήνη να την ανακαλύψουμε στρίβοντας πίσω. Δεν μπορούσε να μας παίρνει από τα μούτρα με το που ερχόμασταν. Ήθελα αυτά τα μυστικά τοπία να είναι λίγο κρυμμένα. Όπως επίσης ήθελα λίγο κρυμμένοι να είναι οι παραβάτες που τους έφτιαξα μια χωριστή εσοχή. Οπότε ήταν περίπου δεδομένο για μένα ότι θα ξεκινούσαμε με τους αναγνώστες, που είναι οι οικοί του ζωγράφου. Θα μπορούσα να σας πει δύο λόγια για αυτούς. Μπορούμε να τα περιφερθούμε σε δύο λεπτά.
1: Δεν
0: ξαναλέω. Καλά, θα κάτσει εδώ που είσαι, αλλά θα ρωτάμε τι είναι. Λοιπόν, και άρα ουσιαστικά πρώτα υπάρχει απόφαση των τοπίων του μύθου. Μετά τα άλλα μεγάλα τοπία του εργαστηρίου απλώθηκαν εκεί. Ήρθαν εδώ, μετά γύρισα πίσω στο λόγο, δηλαδή ο λόγος είναι όσο επιτοπλίστων εδώ, στην πρώτη αίθουσα της Πινακοθήκης. Ξεκινάμε με τους αναγνώστες που είναι οι συνοδοιπόροι του. Στρίβουμε και βλέπουμε τους παραβάτες, για τους οποίους θα μπορούσε να μας πει ο Δημήτρης δύο λόγια σε λίγο. Και υπάρχει μια άλλη ενότητα, αυτή που θα ανασυνέθεσα με τα επιτόπια, σπαράγματα αυτά, τα οποία συνομιλούν με τους αναγνώστες με πολλούς τρόπους. Και υπάρχουν και οι δύο εξαιρετικές ενότητες μέσα στις βιτρίνες με τα σχέδια, τα οποία πλήθυναν εν όψη της έκθεσης που θα ερχόταν στην Αίγινα. Και τι θέλω να πω, η μία βιτρίνα εκεί λέγεται «Ο Λόγος» και είναι μικρά σχέδια λογοτεχνών και διανοουμένων κυρίως, τα οποία εικονοποιούνται, δηλαδή τρέπονται σε εικόνες αυτοί που έχουν συντροφεύσει γράφοντας το εικαστικό έργο του Δημήτρη. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια σύγκληση που έχει πολύ ενδιαφέρον. Και η άλλη βιτρίνα εδώ την έχω ονομάσει «Ο Λόγος και ο Τόπος», γιατί είναι σχέδια μόνο της Αίγινας. Και εκεί, θα συναντήσετε πολλές αγαπημένες σκιές, οι οποίες αποτελούν με πολλούς τρόπους και το δικό μας λόγο να υπάρξει αυτός ο τόπος, έτσι. Οπότε, θα ήθελα να πούμε δύο λόγια για τους παραβάτες, γιατί είναι κάτι που πρέπει ο Δημήτρης να μας ξεκλειδώσει. Δύο στοιχεία για να καταλάβουν οι φίλοι μας τι είναι αυτές
1: άνθρωποι,
0: οι μορφές.
1: Άνθρωποι του εγκληματικού χώρου. Είναι άνθρωποι που γεννήθηκαν εντός του εγκλήματος, και ένα επιμελημένο έγκλημα, δεν είναι όλοι στιγμιαίοι, είναι άνθρωποι της μακροχρόνιας, έλογης, οργανωμένης παράβασης. Με πολύ μεγάλο σχέδιο, με φοβερά προβλήματα προσωπικά, κυρίως κακοποιημένοι από τους γονείς τους. Και με διέγειρε αυτό, ότι ποτέ δεν... σαν να είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας που θες να το κρύψεις. Το ανεπίσημο κομμάτι της κοινωνίας, ενώ στην πραγματικότητα η λογοτεχνία θεμελιώθηκε πάνω σε αυτούς. Το έργο αυτό, ενώ στην πραγματικότητα όλη η λογοτεχνία, αρχαία τραγωδία, όλα τα μεγάλα κείμενα έχουν σχέση με τη διαχείριση του κακού.
0: Όχι βέβαια, το Ριγκό, οι πάντες, Παπαδιαμάντη.
1: Και όχι μόνο η μαύρη λογοτεχνία, το νουάρ, ας πούμε, μυθιστόρημα. Όλοι στην πραγματικότητα, Παπαδιαμάντη, η φόνη, ας πούμε, το συνολιστικό, η νουβέλα. Στην πραγματικότητα έχεις να διαχειριστείς αυτό το οποίο θεωρείς αδιανόητο. Είσαι αυτός που το χειρίζεται, υποτίθεται, και στην πραγματικότητα σε δεσμεύει και προσπαθείς να αναμετρηθείς και με θεολογικούς όρους, με το κακό που υποστασιοποίησαν. Με αυτή την έννοια θεωρώ ότι σχετίζονται με την λογοτεχνία, με την ανάγνωση, με αυτόν τον κόσμο, ας πούμε, τον κόσμο των διανοωμένων και των λογοτεχνών, ως πρωταγωνιστές τους. Ως αυτοί που τους ενέπνευσαν, ως αυτοί που υποστασιοποίησαν το μυθιστόρημα. Δεν το έγραψαν το μυθιστόρημα, αλλά το υποστασιοποίησαν. Το έκαναν δυνατό να έρθει στην επιφάνεια από ένα ταλαντούχο λογοτέχνη, από το Χάμετ, αδικημένη περίπτωση. το Τσάντλερ, αδικημένες περιπτώσεις, παρκάραμε πίσω από έναν όρο, είναι πολύ μεγάλοι Αμερικάνοι λογοτέχνες, πολύ κοντά στο Γκέρουαγκ, ας πούμε, μορφολογικά και αισθητικά. Κάπως έτσι.
0: Οπότε οι αναγνώστες που είναι οι οικοί του άνθρωποι με έναν τρόπο αναμετρώνται, κοιτιούνται, συνυπάρχουν θα μπορούσα να πω με τους παραβατικούς.
1: Και τους λογοτέχνες.
0: Και τους λογοτέχνες, ακριβώς, που όλο αυτό τελικά είναι ο κόσμος στον οποίο κινούμαστε και κολυμπάμε και δημιουργούμε. Εδώ είναι οι άνθρωποι της Έγινας, μας συντροφεύουν μορφές λογοτεχνών και καλλιτεχνών που έζησαν και δημιουργήσαν στην Έγινα ή που την επισκέπτονταν συχνά. Είναι ο Μόραλης βεβαίως, είναι ο Καπράλος, είναι ο Νικολάου, είναι ο Καλμούχος, είναι ο Καζαντζάκης, είναι η Ζορσαρή, είναι ο Εγκονόπουλος, είναι ο Ηλίτης, ναι, υπάρχουν πάνω γραμμένα τα όνοματά τους, οπότε μπορείτε να τα δείτε όλα αυτά. Μου αρέσει πολύ αυτό που έχει γράψει ο Δημήτρης για το σχέδιο. Το σχέδιο γράφει με συμφιλίωνα με το γραπτό κείμενο, αφού μπορούσα να μην διαβάσω, αλλά να δω τα τυπογραφικά σχήματα και τις διατάξεις του, σαν πειθαρχημένας μήνυ. Σιγά σιγά με το πέρασμα του χρόνου, τα σχέδια, οι σχέσεις, τα μολύβια διαφυρώνουν τις δύο περιοχές. Το λόγο και τον τόπο δηλαδή.
1: Και την εικαστικότητα του ζωγράφου. Στους παλιούς, δεν σας αφορά γιατί δεν το ζήσατε, αλλά θυμάστε τα βιβλία μας ότι ήταν πάρα πολύ φτωχά. Ήταν μαυρόασπρα, με ελάχιστες εικόνες, κειμενοκεντρικά βιβλία. Θυμάστε το Φασίολο, 26 σελίδες στο. Το θυμάστε. Λοιπόν, το οποίο ήταν για να σε βάλει μέσα, είχε 26 σελίδες με μία εικόνα, ο Φασίολος, δηλαδή του Φασόλη. Το οποίο υποτίθεται ότι ήταν ο πιλότος για να καταλάβεις όλη την συγκρότηση, ας πούμε, της φυτολογίας.
0: Ακριβώς.
1: Μεθοδολογικά, δηλαδή, αν πεις εφιαλτική επινόηση για ένα παιδί 13 χρονών που είναι στα ντουζένια του, ο οποίος θέλει να βγει έξω, να παίξει μπάλα, θέλει να ερωτευτεί, θέλει, και ξαφνικά τον βάζεις 26 σε αυτή την έρημο. Αυτός ο καημός, λοιπόν, της φτωχής εικονογράφησης με ενέπνευσε πολύ στα σχέδια.
0: Αρμολογήθηκε ουσιαστικά αυτή η ενότητα, δίνοντας την ενότητα λίγο να περπατήσει μέσα της. Αυτή ήταν η ιδέα. Αυτά, για όποιους δεν ήταν πριν, είναι τα επιτόπια σχέδια που γίνονται με το Λάδο Παστέλ, που λέει και ο Δημήτρης είναι λίγο καμιά φορά περιφρονημένο υλικό, το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρουσα δυνατότητα. Και είναι τα έργα αυτά που έχουν εικόνες οι οποίες αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ που το κάνω αυτό, με φωτογραφίζω για να σκέφτομαι. Δεν δηλώνω φωτογράφος, αν και μου αρέσει πολύ να φωτογραφίζω. Το γεγονός ότι περνάς από το ίδιο σημείο την επόμενη μέρα και είναι αλλιώς.
1: Και την επόμενη ώρα.
0: Και την επόμενη ώρα και είναι αλλιώς. Ακριβώς. Και το επόμενο τέταρτο και είναι αλλιώς. Και η σκιά του είναι αλλιώς. Και η φόρμα του είναι αλλιώς. Και το χορταράκι δίπλα του είναι αλλιώς. Και εσύ είσαι εκεί. Και είσαι ο ίδιος και δεν είσαι. Όλο αυτό το πράγμα είναι ένα αποτύπωμα που φτερουγίζει έτσι με έναν πάρα πολύ όμορφο τρόπο. Και είναι εδώ. Με ρώτησε κάποιος χθες, Δημήτρη, τι θα πει Πιτιοκάμπης.
1: Πιτιοκάμπης
0: που είναι το έργο που έχω βάλει. Αν καταλαβαίνετε, είναι ο κεντρικός μου άξονας.
1: Ναι. Αυτός που λύγιζε τα πηδεία και τους έσκιζε. Ήταν ο Σίμης ο Πιτιοκάμπης από τη μυθολογία. Αλλά επειδή είναι αυτό το. Ο κορμός έχει αυτή την πλοκή.
0: Και εγώ το διάλεξα ως κεντρικό έργο για να ουσιαστικά συγκρατήσει τη σύνθεση. Τελειώνει ο λόγος και συμπληρώνει την ενότητα τη μέσα και εδώ έχουμε όλους αυτούς που είναι οι σύντροφοι και συνομιλητές του ζωγράφου που δεν συνδέονται με την Έγινα και είναι και άνθρωποι διαφορετικών εποχών. Βλέπω την Πινελόπη Δέλτα, βλέπω τον Καραγάτση, βλέπω τον Παπαδιαμάντη, έτσι. Είναι διάφοροι πολύ αγαπημένοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι οι παρόντες, δεν γίνεται να μην είναι.
1: Μεγάλωσα σε μια αγροτική περιοχή που ακόμα δεν είχε εκμηχανιστεί, δεκαετία του 70 λέω, και υπήρχαν ακόμα οι καραγωγείς. Εδώ στην Έγινα το διατηρείται ακόμα, αλλά με ψυχαγωγικούς όρους και όχι μεταφορικούς.
0: Ναι.
1: Αυτή η εικόνα είναι πολύ ισχυρή, δηλαδή και τα σχήματα του αλόγου και κυρίως οι συμπεριφορές, ότι υπήρχε μια σκληρότητα απέναντί τους. Έκλειναν το βίο τους, δούλευαν όλα τα χρόνια και όταν κουτσένονταν ή γυρνούσαν μπορούσαν να τα εκτελέσουν ή να τα δώσουν στους Ιταλούς για να τα πάρουν για κονσέρβες. Και αυτοί οι σκληροί, ήταν και προς τους εαυτούς τους σκληροί άνθρωποι αυτοί. Δεν λυπούνταν τον εαυτό τους, δούλευαν πάρα πολύ. Αυτό το ζώο λοιπόν δεν είναι ένα ζώο ζωοφιλίας, αστικό δηλαδή, με το αστικό βλέμμα. Είναι ένα ζώο που έχτισε την οικονομία, την τοπική οικονομία που εγώ τουλάχιστον έζησα και με ακολουθεί σε πολλά έργα και σε πολλές φάσεις της ζωής μου.
0: Εγώ θέλω να πω στο σημείο αυτό ότι μπορεί εγώ να έστησα την έκθεση και να έφτιαξα αυτή την αφήγηση, όμως τα έργα τα διαλέξα μαζί με τον Δημήτρη, διάλεξε μόνος του. Οπότε εγώ είχα να στήσω ένα αφήγημα, όπως το ένιωσα, με τα έργα που ο Δημήτρης μόνος του... Που, όχι, γιατί κοιτάξτε, μου είπες τι είσαι μόνη σου, αυτό που διάλεξα εγώ να φέρω. Οπότε ουσιαστικά ήδη, αναγκαστικά στο στήσιμο αυτό βλέπετε ήδη τη δική μου ερμηνεία. Είναι δεδομένο ότι δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Πολύ ωραία, η έκθεση άρχισε την έγινα. 350 έργα στον Ιάρχο, εδώ φέραμε πάνω από 60, είναι τα σχέδια. Ας διαλέξουμε τι θέλουμε. Δεν έγινε έτσι. Ο Δημήτρης, θέλω να πω, εγώ όμως όφιλα να σεβαστώ το γεγονός ότι εκείνος ξαφνικά έφερε ένα έργο εντελώς χωριστό και μονάκριβο που είναι αυτό. Τι θα το έκανα αυτό το έργο, έπρεπε κάπως να το χειριστώ και να ενώνει πράγματα. Ενώ ότι αυτό ήταν... Του είχα πει ότι έχουμε τις δύο βιτρίνες και θέλω να έχω τα σχέδια μέσα και αυτός φρόντισε με εξαιρετικό αποτέλεσμα να προσθέσει. Δηλαδή, το τελευταίο έργο τελείωσε χθες το πρωί. Ήρθε ένα μισό τελειωμένο και ήρθε
3: ακούτε
0: μέσα.
3: Το ραδιόφωνο του έχει να πω.
0: Αλλά θέλω να πω.
1: Η ώρα είναι. Η δαιμονία. Ήταν 13 τα σχέδια και ήθελα να προσθέσω. Σαν τον Τερζάκι.
0: Τον Τερζάκι. Αλλά υπήρχε όμως αυτή. Οπότε θέλω να πω. Ναι. Και. Αυτά τα έργα που επέλεξα να μπουν εδώ και όχι στους αναγνώστες δίπλα, επίσης για μένα ήταν γεφύρωμα αυτής της περιήγησης που κάνουμε, γιατί θεωρώ ότι είναι δύο έργα που μπαίνουν μέσα στον τόπο, εντελώς. Άρα τα χειρίστηκα, όχι σαν αναγνώστες, αλλά σαν πρόσωπο μέσα στον τόπο. Και ύστερα εδώ έχουμε τον τόπο με έναν τρόπο του μετά. Ο τόπος, έτσι όπως ξεδιπλώνεται μέσα στο εργαστήριο, είναι αυτά τα μεγαλύτερα έργα, είπαμε τα μικρότερα λαδοπαστέλ, είναι τα έργα που γίνονται με τη μηχανή και στο δρόμο. Αυτά είναι τα έργα του εργαστηρίου, που άρα είναι έργα τα οποία αποτυπώνουν αυτό περίπου που βλέπει ο ζωγράφος όν στο εργαστήριο. Και εκεί μου μίλησε, και είναι και γραμμένα αυτά, πρέπει να διαβάσετε τώρα, μια άλλη στιγμή που θα έρθετε, για μία τριλογία ουσιαστικά, η οποία ξεκινάει από μία προσπάθεια επιμοιράσματος του έργου και έχοντας και απέναντί του ένα συγκεκριμένο κτίριο. Είναι αυτό που βλέπει, άρα αυτό που καλείται να χειριστεί. Τι είναι αυτό το κτίριο, Δημήτρη?
1: Είναι μια μοναχική διπλοκατοικία της δεκαετίας του 50, πάρα πολύ πλούσια οπτικά, γιατί περνάνε τα χρόνια και εσύ αποθέτεις πάνω σου τα σωρεύματά σου. Δεν είναι το κτίριο, είσαι εσύ. Ξαναγεωγραφείσαι και κάθε φορά που πας, λες έχω λιγότερο χρόνο. Αυτό είναι στην πραγματικότητα. Έχω λιγότερο χρόνο. Και πρέπει αυτόν να τον χτίσω, δηλαδή να χτιστώ εντός του, μήπως μπορέσω και πάρω μια αναβολή. Είναι αυτή η οριστική αναβολή που όλοι θέλουμε.
0: Αυτό περίπου έτσι. Αυτό όμως είναι εκεί και το κοιτάς και τώρα θα σου πω κάτι που δεν σου είπα όταν διάβασα αυτά τα σχόλια για αυτό το κτίριο, το οποίο είναι εκεί, θέλεις, δεν θέλεις, είναι εκεί, στο εργαστήριο. Έχω κι εγώ ένα τέτοιο κτίριο στη ζωή μου, λοιπόν, που είναι στην Αθήνα, στο αδιέξοδο που μένουμε, στη Σούτσου, στην πλατεία Μαβίλη, που είναι όλο πολυκατοικίες. Υπάρχει ακόμα στη γωνία το κτίριο το οποίο βλέπω εγώ από τη βεράντα μου. Το κτίριο το οποίο βλέπω στο αριστερό μου χέρι, όπως τρίβω στο αδιέξοδο για να παρκάρω στην πιλωτή μου. Είναι μία τριπλοκατοικία, παλαιά, με ένα πανοσύκομο που παραμένει όμως γοητευτικό, και ένα κήπο που έχει μείνει άθικτος, στη μέση του κέντρου της Αθήνας. Είναι ένα κτίριο το οποίο με υποδέχθηκε το 1994, όταν μπήκαμε στο δικό μας διαμέρισμα. Έμαθα ότι οι 2-3 πολυκατοικίες γύρω-γύρω ανήκουν ουσιαστικά σε ξαδέλφια, σε αυτά, γιατί είχαν όλα αυτά τα οικόπεδα.
1: Τα αδερφομύρια.
0: Ακριβώς οι κάτοχοι αυτού του κτιρίου. Παραμένουν ακόμα 2 υπέργυρες αδελφές με τα νοικοκυριά τους, στους 2 ορόφους. Κάποια νέα παιδιά στο ισόγειο που είναι της Τρίτης, που μένουν στο εξωτερικό, που έρχονται και με ένα βανάκι. Και εμείς κοιτάμε σε αυτόν τον κήπο. Έχουν περάσει 32 χρόνια. Το σπίτι έχουν φύγει 2 σκυλάκια που τα ζήσαμε και δεν υπάρχουν πια. Εμείς είμαστε εκεί. Τα παιδιά μου, όταν μικρά, τα καλούσαν καμιά φορά να μπουν σε αυτόν τον κήπο και θέλαν πολύ να παίξουν εκεί, όταν ήταν τα παιδάκια του νοικοκυριού του σπιτιού. Φύγαν τα παιδιά μου, εμείς μεγαλώσαμε, το σπίτι είναι εκεί και το ξαναέβλεπα με τρομερή ένταση και έγραψα πράγματα με αφορμή αυτό μέσα στον εγκλισμό. Γιατί το σπίτι ζωντάνεψε. Είχαμε δίπλα και ένα οικόπεδο το οποίο χρησιμοποιούσαν η Ευρωκλινική και το Οφθαλμιατρικό Κέντρο μισθώνοντάς το. Ένα οικόπεδο που ανήκει σε κάποιο ίδρυμα, το οποίο όμως ήταν χώμα. Μέσα στον κορονοϊό βγαίναμε εκεί και κάναμε βόλτες. Ήταν ένας κήπος. Αυτό μετά όμως τσιμεντοποιήθηκε. Έχει παραμείνει ευτυχώς πάρκινγκ, δηλαδή δεν έχει κλείσει τη θέα προς την το Παστέρ, που είναι και αυτό ένας κήπος, αλλά είναι τσιμέντο με μπάρες κτλ. Δηλαδή φύγαν τα σαλιγκαράκια, οι πασχαλίτσες, τα πουλιά, από όλα αυτά. Αυτό είναι τέλος πάντων η δική μου μυθολογία κάθε μέρα. Και όταν είδα τα έργα αυτά με αφορμή αυτό το σπίτι που μένει πάντα εκεί, χαμογέλασα, γιατί έχω και εγώ το δικό μου τέτοιο σπίτι, για το οποίο έχω φανταστεί πάρα πολλά πράγματα. Ακριβώς. Και έτσι λοιπόν αυτή η περιήγηση στο λόγο και στον τόπο κλείνει με αυτούς τους άλλους τόπους, τους υπέροχους. Αυτά τα έργα είδα να με παίρνουν από τα μούτρα πραγματικά, δηλαδή μου κόψαν την ανάσα και μετά έπρεπε να περάσει λίγη ώρα για να ασχοληθώ με τις σημειώσεις του Δημήτρη από τον Ημιτό κτλ. Εδώ ουσιαστικά σε περιμένω να τα ανακαλύψεις, κλείνουν τον τόπο με έναν τρόπο εντυπωσιακό, μυστηριώδη, ερευώδη και ταυτόχρονα είναι η αφετηρία, γιατί σίγουρα είναι από μινάρια και ενσωματώσεις περιπλανήσεων μιας παιδικής ηλικίας, αυτά που ήδη ακούσατε να λέει ο Δημήτρης, οι λύκοι που κατέβαιναν κτλ. Και είναι όλα εμείς αυτό και είναι όλα ο Δημήτρης με έναν τρόπο που, όπως πολύ σωστά είπε στην αρχή, το ρώτησα πιο πολύ για να λάβω την απάντηση φυσικά, γιατί το ξέρω, δεν είναι μια αναδρομική έκθεση, είναι μια έκθεση ενός προσωπικού αφηγήματος που είναι τα θέλω, τα βλέπω, τα αισθάνομαι, τα επιχειρώ ενός ζωγράφου και διανοούμενου που μας έχει κάνει μεγάλη χαρά που τον έχουμε εδώ. Εδώ θα βάλω μια τελεία.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και όποιος θέλει να μιλήσει. Ναι.
3: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εμπορική έκθεση. Εκεί που το Έγινα Φιστίκι Φεστ συναντά τη γεύση από τον πολύτιμο καρπό της Έγινας. Η βόλτα στα περίπτερα της εμπορικής έκθεσης του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ είναι πάντα μια απολαυστική περιήγηση σε ό,τι πιο εκλεκτό έχει να παρουσιάσει βασισμένο στον πολύτιμο καρπό του φιστικιού. Στους πάγκους και στις προθήκες της εμπορικής έκθεσης εκατοντάδες προϊόντα από τοπικούς παραγωγούς, παραδοσιακά καταστήματα και επιχειρήσεις του νησιού συνέθεταν ένα πολύχρωμο μοσαϊκό γεύσεων, προϊόντων και δημιουργιών. Έμπειροι καλλιεργητές που για δεκαετίες καλλιεργούν με αγάπη και προσήλωση τις φιστικές τακτήματά τους παρουσίασαν πολύ καλή ποιότητα εντυπωσιάζοντας το κοινό. Αυτό που ξεχωρίζει χωρίς αμφιβολία είναι οι γεύσεις. Προϊόντα με άρωμα και γεύση φιστικιού, παραδοσιακές προτάσεις αλλά και σύγχρονες δημιουργίες. Συσκευασίες με ξεχωριστή αισθητική και επιχειρήσεις που εδώ και χρόνια έχουν συνδέσει το όνομά τους με την ποιότητα και τη δημιουργικότητα. Και πίσω από κάθε περίπτερο οι άνθρωποι που παρουσίαζαν τα προϊόντα τους με διάθεση να μιλήσουν στους επισκέπτες, να παρουσιάσουν τη δουλειά τους και να μοιραστούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προϊόντων τους. Μια βόλτα στην έκθεση του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ είναι και μια ευκαιρία να γνωρίσει κανείς την παραγωγή, τις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους που διατηρούν το γνήσιο προϊόν ΠΟΠ της Έγινας. Με μια συμβολική επιστροφή στις ρίζες της Αιγινίτικης Φιστικιάς ξεκίνησε το βράδυ της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου το 17ο Έγινα Φιστίκι Φεστ. Η τελετή έναρξη στην παραλία της Έγινας ήταν αφιερωμένη στους ανθρώπους που συνέδεσαν τη ζωή και την εργασία τους με τη γη και την καλλιέργεια του φιστικιού. Η έναρξη της βραδιάς έγινε με τη συμμετοχή του Μουσικού Συλλόγου Έγινας Μούσα, ο οποίος πεάνησε στην παραλιακή Λεωφόρο Δημοκρατίας δίνοντας το μουσικό στίγμα της έναρξης του φεστιβάλ. Λίγο αργότερα και ενώ είχε βραδιάσει, στην Παλαιά Προβλήτα έφτασε με μία βάρκα μία ομάδα αγροτών, παλιοί εγενίτες που έζησαν από τη γη και τη φιστικιά. Η άφηξή τους παρέπεμπε στις παλαιότερες εποχές του νησιού, όταν η καλλιέργεια του φιστικιού αποτελούσε ένα από τα βασικά μέρη της αγροτικής και οικονομικής ζωής της Έγινας. Την Προβλήτα τους υποδέχθηκε μουσικά η φιλαρμονική της Μούσα, ενώ στη συνέχεια ξεκίνησε το θεατρικό δρόμενο στη σκιά της Φιστικιάς σε σχεδιασμό και επιμέλεια του Γιώργου Μπίτρου. Το δρόμενο χρησιμοποίησε το φως και τις σκιές για να αφηγηθεί μια ιστορία από την καθημερινότητα των ανθρώπων της Φιστικιάς. Οι μορφές των αγροτών εμφανίστηκαν πίσω από τη φωτισμένη επιφάνεια της σκηνής, αναπαραστώντας εργασίες και στιγμές από τον κύκλο της καλλιέργειας και της συγκομιδής. Από το ξημέρωμα και τη φροντίδα των δέντρων μέχρι το μάζεμα του καρπού, το καθάρισμα, την επεξεργασία και την πώλησή του, η παράσταση αναφέρθηκε στη ζωή των ανθρώπων που για πολλές δεκαετίες έζησαν γύρω από τη φιστικιά και τον καρπό της. Η εικόνα των ανθρώπων πίσω από τις φωτισμένες επιφάνειες σε συνδυασμό με τη μουσική και την αφήγηση έδωσαν στην τελετή ένα διαφορετικό χαρακτήρα, μεταφέροντας την ιστορία της Αιγινίτικης Φιστικιάς μέσα από ένα θεατρικό δρόμενο βασισμένο στις σκιές. Έτσι η φιστικιά και οι ανθρώποι της, που από ένα δέντρο στις αυλές και τα χωράφια της Έγινας εξελίχθηκε σε στοιχείο της αγροτικής και οικονομικής ταυτότητας του νησιού. Βρέθηκε έτσι στο επίκεντρο της πρώτης μεγάλης εκδήλωσης του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Με παρέλαση στην παραλία και συναυλία στην Παλαιά Προβλήτα έπεσε η αυλαία του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Με την καθιερωμένη παρέλαση των παιδιών και των εθελοντών και τη συναυλία του συγκροτήματος Transformers στην Παλαιά Προβλήτα ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής το 17ο Έγινα Φιστίκι Φεστ. Η τελευταία ημέρα της διοργάνωσης είχε στο επίκεντρο τους ανθρώπους που συμμετέχουν και στηρίζουν το φεστιβάλ, με μικρούς και μεγάλους να παίρνουν μέρος στην παρέλαση που πραγματοποιήθηκε στην παραλία της Αίγινας. Παιδιά, εθελοντές και μέλη του πρώτου συστήματος ναυτοπροσκόπων Αίγινας συμμετείχαν στη γιορτινή πομπή, κρατώντας τις σημαίες των προηγούμενων διοργανώσεων του φεστιβάλ. Η παρέλαση κινήθηκε κατά μήκος της παραλίας, δημιουργώντας μια ξεχωριστή εικόνα για το κλείσιμο της φετινής διοργάνωσης. Οι συμμετέχοντες με τη διάθεση και τον ενθουσιασμό τους έδωσαν τον τόνο της τελευταίας βραδιάς, πριν το ενδιαφέρον μεταφερθεί στην παλαιά προβλήτα για τη συναυλία. Εκεί οι Transformers ανέλαβαν να ολοκληρώσουν μουσικά το 17ο Αίγινα Φιστίκι Fest, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα βασισμένο σε μουσικές επιτυχίες των δεκαετιών του 80, του 90 και του 2000. Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε η φετινή διοργάνωση του Αίγινα Φιστίκι Fest και η εμπορική έκθεση, ύστερα από 4 ημέρες εκδηλώσεων, συναυλιών, παρουσιάσεων, εκθέσεων και δράσεων που ανέδειξαν για μία ακόμη χρονιά το φιστίκι, την παραγωγή αλλά και την πολιτιστική ζωή της Αίγινας. Εθιμοτυπική συνάντηση της ΠΕΔΑ με τη Δημοτική Αρχή Αίγινας στο Παλαιό Δημαρχείο. Το πλαίσιο της τριήμερης επίσκεψης εργασίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής την Αίγινα από 18 έως 20 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου εθιμοτυπική συνάντηση στο ιστορικό Παλαιό Δημαρχείο του νησιού. Ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς υποδέχτηκε θερμά τον πρόεδρο της ΠΕΔΑ και Δήμαρχο Γαλατσίου κ. Γιώργο Μαρκόπουλο, καθώς και τα μέλη της διοίκησης της Ένωσης. Κατά το χαιρετισμό του, κ. Ζορμπάς εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή για την παρουσία των αυτοδιοικητικών στελεχών στο νησί, σημειώνοντας ότι η επίσκεψη συμπίπτει με τη διεξαγωγή του Φεστιβάλ Φιστικιού, μιας κομβικής μεγάλης γιορτής για την Αίγινα που τιμά το εμβληματικό προϊόν pop του τόπου. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΠΕΔΑ, κ. Γιώργος Μαρκόπουλος, ευχαρίστησε τη Δημοτική Αρχή, υπογραμμίζοντας το εξαιρετικό και εορταστικό κλίμα που επικρατεί στο νησί.
2: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι αυτοδιοικητικοί, σας καλωσορίζω σήμερα στο ιστορικό Δημαρχείο του Δήμου Αίγινας και στο όμορφο νησί μας. Είναι αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και τιμή να είστε, να βρίσκεστε στο νησί μας και για τις διεργασίες που έχει η ΠΕΔΑ. Εμείς αυτό το τριήμερο γιορτάζουμε το Φεστιβάλ Φιστικιού. Είναι μια πολύ σημαντική εορτή για εμάς. Τιμούμε αυτό τον πολύτιμο καρπό, το οποίο είναι και προϊόν pop. Και σας ευχαριστώ θερμά που βρίσκεστε σήμερα εδώ. Πρόεδρε.
3: Εκ μέρους όλων των συναδέλφων στην ΠΕΔΑ, θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την φιλοξενία στο όμορφο νησί σας. Πραγματικά νιώθουμε ιδιαίτερα και πολύ όμορφα από τη στιγμή που πατήσαμε το πόδι μας εδώ. Και βέβαια μέσα σε αυτές τις γιορτές ένα εορταστικό κλίμα επηρέασε και αυτό, θα ήθελα να πω. Και πραγματικά είμαστε στη διάθεσή σας σαν συνδικαλιστικό όργανο να ακούσουμε τα θέματά σας, τους προβληματισμούς σας, προκειμένου να μπορέσουμε και εμείς να γίνουμε αρρωγή στην προσπάθεια που κάνετε.
1: Η συνάντηση εντάσσεται στο τριήμερο πρόγραμμα των εργασιών της ΠΕΔΑ στο νησί, το οποίο περιλάμβανε τη συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες, καθώς και τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης με τη συμμετοχή δημάρχων του Αργοσαρονικού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Κυριακής. Μετά το πέρας τη συνάντηση στο Παλαιό Δημαρχείο, ακολούθησε γεύμα που παρέθεσε ο Δήμος της Αίγινας.
4: Καλημέρα, σας καλωσορίζουμε στο περίπτερό μας. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είμαστε η Saronic Ferries, που 60 και περισσότερα χρόνια βρίσκεται στο πλευρό σας. Για ακόμη μια φορά στηρίζουμε το Αίγινα Φιστίκι Fest, όπου και φέτος έχουμε το δικό μας περίπτερο. Επισκεπτόμενοι λοιπόν το περίπτερό μας, μπορείτε να λάβετε συμμετοχή στον διαγωνισμό μας, όπου κληρώνουμε δωρεάν εισιτήρια. Ακόμη έχετε τη δυνατότητα να φωτογραφηθείτε με το τιμόνι και το καπέλο του καπετάνιου, να γνωρίσετε από κοντά όλα τα πλοία του στόλου μας και ακόμα να σας συστήσουμε το νέο πλοίο, την Καλλιρόη μας, που θα βρίσκεται σε λίγους μήνες στο νησί μας. Τέλος, η Έγινα ταξιδεύει και μέσα από τα μάτια των παιδιών μας. Συγκεκριμένα, 250 παιδάκια ζωγράφισαν τη δική τους καρποστάλ, όπως φαντάζονται εκείνα την Έγινα. Συμμετείχαν το πρώτο δημοτικό σχολείο Έγινας, το δεύτερο δημοτικό, το σχολείο των Αγίων Ασωμάτων, του Βαθέως, καθώς και της Πέρδικας και το ΟΚΔΑΠ της Έγινας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μια μεγάλη μουσική βραδιά με τραγούδια που σημάδεψαν τις δεκαετίες του 80 και του 90 πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής στον Άγιο Νικόλαο το Θαλασσινό στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Ήταν ένα μεγάλο πάρτι που συγκέντρωσε επίσης ένα πολύ μεγάλο κοινό στην προβλήτα του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού, το οποίο διασκέδασε από την αρχή μέχρι το τέλος σε ένα πρόγραμμα γεμάτο γνωστές επιτυχίες. Στη σκηνή βρέθηκαν ο Κώστας Μπίγαλης, η Μαντώ, η Πολίνα και η Σοφία Βόσου, τέσσερις καλλιτέχνες που συνδέθηκαν έντονα με το ελληνικό τραγούδι των δύο δεκαετιών και παρουσίασαν ένα πρόγραμμα βασισμένο σε μεγάλες προσωπικές τους επιτυχίες. Η πλατεία και κάθε διαθέσιμος χώρος ήταν γεμάτος, ενώ όσο εξελισσόταν η συναυλία, το κοινό συμμετείχε όλο και πιο έντονα, τραγουδώντας μαζί με τους καλλιτέχνες. Η παρουσία των τεσσάρων ερμηνευτών επί σκηνής έδωσε στη βραδιά το χαρακτήρα ενός μεγάλου πάρτι, με τις εναλλαγές των τραγουδιών να κρατούν το ενδιαφέρον του κοινού και να δημιουργούν ένα έντονα διασκεδαστικό κλίμα. Ξεχωριστές ήταν και οι στιγμές τις οποίες οι καλλιτέχνες τραγούδησαν μαζί με τη Μαντώ, την Πολίνα και τη Σοφία Βόσου να μοιράζουν τη σκηνή και τον Κώστα Μπίγαλη να συμμετέχει στο πρόγραμμα σε ένα μουσικό ταξίδι που έφερε στο προσκήνιο τραγούδια τα οποία εξακολουθούν να είναι αναγνωρίσιμα και αγαπητά. Σύλληψη 58χρονης από στελέχη του Λιμεναρχείου Έγινας για χειροδικία σε ανήλικη. Τις απογευματινές ώρες χθες συνελήφθη κατόπιν προφορικής μηνύσεως μία 58χρονη αλλοδαπή για παράβαση του άρθρου 312 για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων από στελέχη της Λιμενικής Αρχής Έγινας. Ειδικότερα η 58χρονη χειροδίκησε εις βάρος ανήλικου κοριτσιού σε επιβατηγό τουριστικό πλοίο στο πλαίσιο περιηγητικού πλού από Πόρο προς Έγινα, στο οποίο επέβαινε και ο ημεδαπός πατέρας της ανήλικης. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Έγινας. Μαγευτική βραδιά στην Έγινα, η Ελεονόρα Ζουγανέλη ξεσήκωσε το κοινό στο 17ο Έγινα Φιστίκι Φεστ. Μία από τις κορυφές και πιο ξεχωριστές στιγμές του φετινού καλοκαιριού έζησε η Έγινα το Σαββάτο 19 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Ελεονόρα Ζουγανέλη ανέβηκε στην κεντρική σκηνή στον Άγιο Νικόλαο το Θαλασσινό, χαρίζοντας στο κοινό μία ξέχαστη μουσική βραδιά γεμάτη συνέστημα, ενέργεια και κέφι. Η προσέλευση του κόσμου ήταν εντυπωσιακή, με πλήθος κατοίκων και επισκεπτών να κατακλείζει την προβλήτα στο λιμάνι της Έγινας. Με φόντο το μοναδικό εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού, η Ελεονόρα Ζουγανέλη με τη χαρακτηριστική φωνή, τη δυναμική της ερμηνεία και τη μοναδική σκηνική της παρουσία, παρέσυρε το κοινό σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο από τις μεγάλες επιτυχίες και τα αγαπημένα τραγούδια. Το κέφι διατηρήθηκε στα ύψη καθ' όλη τη διάρκεια της συναυλίας, με τους παρευρισκόμενους να τραγουδούν μαζί της και να καταχειροκροτούν. Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς, ο οποίος εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους τους συντελεστές και τους διοργανωτές που συνέβαλαν στην επιτυχημένη διοργάνωση της συναυλίας. Μετά το τέλος της εκδήλωσης, η Ελεονόρα Ζουγανέλη παραχώρησε δήλωση στο Έγινα Πόρταλ, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για την αυλαία της καλοκαιρινής περιοδίας της που ήταν στην Έγινα.
5: Είμαι πολύ χαρούμενη που ολοκληρώθηκε το καλοκαιρινό μας, έτσι, η καλοκαιρινή μας περιοδία εδώ στην Έγινα, σε αυτό το υπέροχο φεστιβάλ. Περάσαμε πάρα πολύ όμορφα, νομίζω ότι και ο κόσμος πέρασε όμορφα, τουλάχιστον έτσι αισθανθήκαμε. Ευχαριστούμε πολύ για όλα, καλή αντάμωση και καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Ευχαριστώ πολύ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Επικαιροποιήθηκαν τα κριτήρια για τις μειώσεις και απαλλαγές από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινα στη συνεδρίασή του στις 26 Αυγούστου 2026 ενέκρινε ομόφωνα επί 13 ψηφισάντων μελών την απόφαση 67 του 2026 με την οποία επανακαθορίζονται οι ειδικές κοινωνικές κατηγορίες και τα εισοδηματικά και λοιπά κριτήρια για την ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο του Δήμου. Η προηγούμενη απόφαση που είχε ληφθεί το 2019 προέβλεπε μειώσεις στα δημοτικά τέλη για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως άτομα με αναπηρία, άπορους, πολυτέκνους, τρίτεκνους και μονογονεϊκές οικογένειες. Σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας, κρίθηκε αναγκαία επικαιροποίησή της καθώς είχε παρέλθει διάστημα αρκετών ετών και κρίθηκε ότι τα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα απαιτούν προσαρμογή των κριτηρίων. Πλήρης απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη. Με βάση την απόφαση, πλήρη απαλλαγή σε ποσοστό 100% για την κύρια κατοικία τους μπορούν να δικαιούνται οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, οι μακροχρόνια άνεργοι με διάρκεια ανεργίας άνω των 12 μηνών και οικογενειακό εισόδημα έως 9.000 ευρώ, τα άτομα με αναπηρία ποσοστού 80% και άνω, ανεξαρτήτως εισοδήματος υπό την προϋπόθεση ότι δεν εργάζονται. Μείωση 50%. Μείωση κατά 50% των δημοτικών τελών προβλέπεται για άτομα με αναπηρία 67% έως 79% με οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Μονογονεϊκές οικογένειες με εισόδημα έως 22.000 ευρώ με προσάυξηση 3.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του ενός. Τρίτεκνες οικογένειες με εισόδημα έως 35.000 ευρώ. Πολύτεκνες οικογένειες με εισόδημα έως 38.000 ευρώ με προσαύξηση 3.000 ευρώ για συνταξιούχους που λαμβάνουν ΕΚΑΣ ή έχουν ετήσιο εισόδημα έως 10.000 ευρώ. Τι θεωρείται εισόδημα? Ως εισόδημα λαμβάνεται υπόψη το συνολικό οικογενειακό εισόδημα όπως αυτό προκύπτει από το τελευταίο καθαριστικό σημείωμα της ΑΔΕ. Δεν συνυπολογίζονται σύμφωνα με την απόφαση αφορολόγητα κοινωνικά επιδόματα όπως επιδόματα αναπηρίας και παιδιού, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, επίδομα ανεργίας και επίδομα στέγασης. Η απαλλαγή ή η μείωση αφορά αποκλειστικά την κύρια κατοικία, είτε αυτή είναι ιδιόκτητη είτε μισθωμένη. Προβλέπεται επίσης δυνατότητα χρήσης του Ε9 συγγενικού προσώπου πρώτου βαθμού όταν η κατοικία αποτελεί κοινή κατοικία με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης περί κοινής διαμονής. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις? Για την ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο απαιτείται να μην υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο εκτός εάν αυτές έχουν ρυθμιστεί. Παράλληλα, δικαιούχοι υποχρεούνται σε αιτήσια επικαιροποίηση των δικαιολογητικών ή στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ότι δεν έχει μεταβληθεί κάποιο από τα στοιχεία που είχαν υποβληθεί. Η υπηρεσία του Δήμου διατηρεί επίσης το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται η αίτηση του ενδιαφερόμενου, αντίγραφο ταυτότητας ή άδειας διαμονής, το τελευταίο καθαριστικό, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, Ε9 ή μισθωτήριο της κύριας κατοικίας και το τελευταίο απόκομα λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος. Ανάλογα με την περίπτωση απαιτούνται ακόμη απόφαση ΚΕΠΑ, βεβαίως ανεργίας, απόφαση ΟΠΕΚΑ ή υπεύθυνη δήλωση περί κοινής διαμονής, όπως είπαμε προηγουμένως. Στην αρχική εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας αναφερόταν ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων η 31η Μαρτίου κάθε έτους μαζί με την υποχρέωση αιτήσιας επικαιροποίησης των δικαιολογητικών. Η συγκεκριμένη προθεσμία δεν επαναλαμβάνεται στο διατακτικό της τελικής απόφασης που περιλαμβάνεται στο έγγραφο. Ο Δήμος προβλέπει ότι η απώλεια εσόδων από την εφαρμογή των μειώσεων και απαλλαγών θα καλυφθεί από την αύξηση των εσόδων που προκύπτει από τις διορθώσεις των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων, καθώς και από τον εξορθολογισμό των δαπανών καθαριότητας και φωτισμού. Με την απόφαση 67 του 2026, ο Δήμος Έγινας σε επικαιροποιεί έτσι το πλαίσιο του κοινωνικού τιμολογίου, καθορίζοντας συγκεκριμένες εισοδηματικές και κοινωνικές προϋποθέσεις για την ελάφρυνση νοικοκυριών και πολιτών που ανήκουν στις προβλεπόμενες κατηγορίες.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Αξιότιμοι κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, αξιότιμοι εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκδήλωση εκ μέρους του Εξοραϊστικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίων Σωμάτων και Κοντού και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Ο σημερινός μας καλεσμένος και ομιλητής, πατέρας Λίβιος, θα μας παρουσιάσει το βιβλίο του με τίτλο «Γιατί φοβόμαστε τη χαρά και νιώθουμε ένοχοι μπροστά στην ευτυχία», αναλύοντας ανησυχίες και προβληματισμούς που σίγουρα έχουν απασχολήσει όλους μας. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας παρουσιάσω ένα σύντομο βιογραφικό του για να τον γνωρίσουμε. Ο πρωτοπρεσβύτερος Χαραλάμπος Παπαδόπουλος, ευρύτερα γνωστός ως πατέρας Λίβιος, γεννήθηκε το 1975 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η πορεία του συνδέει την εκκλησιαστική διακονία με τη θεολογική αναζήτηση, τη συγγραφή και έναν ιδιαίτερο άμεσο διάλογο με τις αγωνίες του σύγχρονου ανθρώπου. Στη βιογραφική του διαδρομή αναφέρεται φοίτηση στην Ιερατική Σχολή Τίνου, στην Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης και στη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών παρακολούθησε εκπαιδευτικό πρόγραμμα Certificate in Coaching AC Accredited και έλαβε επιστοποίηση Life Coach. Στο συγγραφικό και ομιλητικό του έργο συναντώνται η Ορθόδοξη Χριστιανική Πνευματικότητα, η Πνευματική Αυτογνωσία και Θεραπεία, καθώς και προβληματισμοί γύρω από τη σύγχρονη ψυχοθεραπευτική προσέγγιση και την προσωπική ανάπτυξη. Σήμερα ζει στην Νότια Κρήτη, στον πύργο Μονοφατσίου και διακονεί ως εφημέριος στην Ενωρία Αγίας Ειρήνης Πύργου, η οποία ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Γορτινής και Αρκαδίας. Είναι έγγαμος και πατέρας τριών παιδιών. Ο Πάτερ Λίβιος έχει αναπτύξει σημαντική συγγραφική παρουσία. Βιογραφικές πηγές των τελευταίων ετών αναφέρουν 12 αυτοτελή βιβλία, ενώ βιβλιογραφικοί κατάλογοι εμφανίζουν και νεότερους τίτλους. Έργα και ομιλίες του έχουν μεταφραστεί μεταξύ άλλων στα ρωσικά, ρουμανικά, βουλγαρικά και γεωργιανά. Βιβλία του έχουν κυκλοφορήσει από εκδοτικούς οίκους, όπως οι εκδόσεις Αρμός και οι εκδόσεις Ψυχογιός. Ανάμεσα στους γνωστότερους τίτλους του συγκαταλέγονται «Ο Κινέζος, ο Θεός και η Μοναξιά», «Όλα είναι δρόμος», «Κάθε τίτλος μια αρχή», «Η ενοχή της χαράς», «Ένας θεός που έπαιζε κρυφτό», «Ζωή δίχως συνταγές», «Εμπιστοσύνη, ελευθερία από την ανάγκη να ελέγχεις τα πάντα», «Θαύματα φτιαγμένα από τραύματα» και ο νεότερος τίτλος «Γιατί φοβόμαστε τη χαρά και νιώθουμε ένοχοι μπροστά στην ευτυχία». Έχει επίσης συμμετάσχει με κείμενά του σε συλλογικούς τόμους. Το συγγραφικό του έργο είναι πλούσιο και ιδιαίτερα αγαπητό στο αναγνωστικό κοινό. Στα βιβλία και στις ομιλίες του επιχειρεί να συναντήσει τις πραγματικές αγωνίες του ανθρώπου. Τον φόβο, την ενοχή, τη μοναξιά, το τραύμα, την ανάγκη για αποδοχή, τη χαρά, την ελπίδα και την εμπιστοσύνη. Ο λόγος του αντλεί από την ορθόδοξη πνευματική παράδοση, ενώ ταυτόχρονα συνομιλεί με τη σύγχρονη εμπειρία της ψυχολογίας και της αυτογνωσίας. Ιδιαίτερο μέρος της δημόσιας παρουσίας του αποτέλεσε και η αξιοποίηση του διαδικτύου και του blogging. Μέσα από κείμενα, άρθρα και ομιλίες, καλλιέργησε ένα λόγο προσιτό, προσωπικό και βιωματικό, με επίκεντρο τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, τον εαυτό του και τον άλλο, καθώς και θέματα φόβου, ενοχής, τραύματος, χαράς, εμπιστοσύνης και εσωτερικής μεταμόρφωσης. Πέρα όμως από τίτλους, σπουδές και βιβλία, εκείνο που χαρακτηρίζει τη δημόσια παρουσία του είναι η προσπάθεια να μιλήσει για τον Θεό όχι ως μια αφηγημένη ιδέα, αλλά μέσα από τις πληγές, τις αναζητήσεις, τις πτώσεις και τις ελπίδες του καθημερινού ανθρώπου. Με αυτές τις λίγες σκέψεις τον καλωσορίζουμε με αγάπη και χαρά και του παραχωρούμε το λόγο.
3: Δοξάζω τον Θεό που μου δίνει τη δυνατότητα και μου χαρίζει αυτό το δώρο σήμερα να βρίσκομαι στο όμορφο και ευλογημένο νησί σας, στο μέρος σας, στον τόπο σας. Είναι η τρίτη ή τέταρτη φορά που έρχομαι. Έχω έρθει άλλες φορές ως προσκυνητής. Έχω έρθει ακόμη μία φορά, νομίζω, προσκεκλημένος Ιεράς Μητροπόλεως για να μιλήσω τότε στη σχολή γονέων, αν δεν κάνω λάθος, Μητροπόλεως. Και σήμερα ξανά μου δίνεται αυτή η δυνατότητα και ευχαριστώ τον Θεό πραγματικά, ο οποίος με αξιώνει να βρίσκομαι εδώ πέρα. Βέβαια, πρέπει να ευχαριστήσω και τον Σεβασμιό του Μητροπολίτη σας, ο οποίος με πολύ χαρά έτσι άκουσε και δέχτηκε την ιδέα, την πρόταση να βρίσκομαι ανάμεσά σας και έδωσε την ευλογία και την ευχή του ώστε να είμαι εδώ σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους πατέρες οι οποίοι είναι σήμερα εδώ πέρα και όλους εσάς, ο καθένας που άφησε τη δουλειά του, το χρόνο του και ήρθε σήμερα εδώ για να μοιραστούμε έτσι κάποιες σκέψεις και κάποιους προβληματισμούς. Τώρα καλά

Ευχαριστώ πάρα πολύ τους πατέρες οι οποίοι είναι σήμερα εδώ πέρα και όλους εσάς, ο καθένας που άφησε τη δουλειά του, τον χρόνο του και ήρθε σήμερα εδώ για να μοιραστούμε έτσι κάποιες σκέψεις και κάποιους προβληματισμούς. Τώρα καλά έκανε, κακά θα το δείξει η εκταφή αργότερα, αλλά πιστεύω με τη χάρη του Θεού καλά να ήταν τα πάντα πράγματα και έτσι να συμπροβληματιστούμε γόνιμα, όμορφα και ευλογημένα. Σαφέστατα πρέπει να ευχαριστήσω και τους ανθρώπους οι οποίοι πάσχησαν για να πραγματοθεί αυτή εδώ η συνάντηση. Πρέπει πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τη Βαρβάρα την Καρπουζά. Πού είσαι Βαρβάρα, εδώ είσαι. Η οποία είχε έτσι την ιδέα και το πάθος, το μεράκι να σώνει και καλά να με φέρει εδώ σε μια ομιλία. Και έτσι προσπάθησε, έψαξε, βλέπουμε κανείς, αν θέλει ένας άνθρωπος και ονειρεύεται κάτι και το θέλει πολύ, ακόμη και ένα άτομο, ο Θεός το ευλογεί, το χαριτών και αυτό φέρνει αποτέλεσμα. Και έτσι βρήκε την καλή διάθεση του συλλόγου μας, να το πω και σωστά, μην τον κάνω λάθος, Πολιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος λοιπόν Αγίων Ασωμάτων και Κοντού, καλά το είπα, έτσι, ο οποίος άκουσε το αίτημα αυτό της Βαρβάρας και το αγκάλιασε και λέει ναι, θα το πραγματοποιήσουμε. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ του σύλλογο όλο που είναι και εδώ τα μέλη του. Ο πρόεδρος απουσιάζει, δηλαδή, γιατί έχει κάποια δουλειά, αλλά όλα τα άλλα μέλη είναι εδώ και απόψε έτσι θα κουβεντιάσουμε. Θα αφήσουμε και στο τέλος λίγοι μερικά λεπτά για να γίνουν κάποιες ερωτήσεις που μπορεί να έχετε, κάποιες απορίες, κάποιες τοποθετήσεις. Το θέμα το οποίο αναγγείλαμε έχει σχέση άμεση με το τελευταίο βιβλίο μου. Έτσι, το τελευταίο βέβαια μέχρι τον Νοέμβριο, γιατί τον Νοέμβριο θα βγει καινούριο, αλλά τέλος πάντων είναι το τελευταίο βιβλίο αυτής της χρονιάς και ένα θέμα το οποίο το είχα διαπραγματευτεί και παλαιότερα, δηλαδή είναι μερικά θέματα, ξέρετε, ένας συγγραφέας, ένας ομιλητής, έχει κάποια θέματα στα οποία εμένει. Θα δείτε πάντοτε ότι όλοι οι συγγραφείς έχουν μία αιμονή με μερικά θέματα. Εμένα η αιμονή αυτή, η συγγραφική, ας πούμε, αυτή είναι το τραύμα, τα πάθη. Πώς μεταμορφώνεται το τραύμα, τι σημαίνει χαρά, τι σημαίνει ευτυχία στη ζωή. Είναι θέματα που ξανά και ξανά προσθέτω και ξανά ανασκευάζω και προσπαθώ να δω από άλλες οπτικές γωνίες, από άλλες πλευρές, μεριές, να το κατανοήσω καλύτερα. Η προσευχή, τι σημαίνει να προσεύχεσαι, αλλά η προσευχή όχι αυτή η δυνατή, η προσευχή πάντα η καταξιωμένη, αυτή που τέλος πάντων πάντοτε βρίσκει και συναντά το θαύμα, αλλά η προσευχή του σύγχρονου ανθρώπου που είναι πολύ ραγισμένη, η πίστη η οποία είναι πολύ αβέβαιη του σύγχρονου ανθρώπου, είναι μια προσευχή η οποία είναι περισσότερο κραυγή του ανθρώπου με πολύ πόνο μέσα του και όλα αυτά τα θέματα στα οποία εγώ αναλύσκομαι, έτσι. Οπότε το τελευταίο βιβλίο ήταν η συνέχεια του πρώτου, αν θυμάστε είχα βγάλει στον αρμό ένα βιβλίο που λεγόταν «Η ενοχή της χαράς». «Η ενοχή της χαράς». Τώρα αυτό είναι το δεύτερο βιβλίο που έβγαλα πάνω στη χαρά, το οποίο έχω προσθέσει σκέψεις και προβληματισμούς για ποιο λόγο ο άνθρωπος φοβάται τη χαρά, γιατί δηλαδή πολλές φορές φοβόμαστε να χαρούμε, τι είναι αυτό που μας φοβίζει και ούτω καθεξής. Η σημερινή ομιλία μας δώσαμε ένα τίτλο, στη σημερινή ομιλία μας και είπαμε φόβος, χαρά, ελπίδα και στο τέλος η τόλμη να ζεις τη ζωή χωρίς βεβαιότητες. Οπότε εμείς θα ασχοληθούμε απόψε με αυτά, δηλαδή πρώτα θα δούμε τι είναι ο φόβος, τι είναι η χαρά, τι είναι η ελπίδα και στο τέλος θα δούμε πώς μπορούν όλα αυτά να γίνουν μια σύνθεση και πώς μπορούμε όλα αυτά ζώντας και μεταμορφώνοντάς τα να τα δούμε ως μια πίστη και δύναμη στο Θεό που μεταμορφώνει εμάς τους ίδιους απέναντι στη ζωή που δεν έχει βεβαιότητες. Έτσι. Εγώ έχω συνθέσει εδώ πέρα μερικές σκέψεις, θα τις διαβάσουμε μαζί και θα τις κουβεντιάσουμε, θα τις αναλύσουμε. Το πρώτο που θέλω να ξεκινήσουμε εισαγωγικά, κάνοντας την εισαγωγή μας, πριν πούμε για το φόβο ειδικότερα, να πούμε το εξής, ότι ο άνθρωπος είναι ένα όν το οποίο έχει συνείδηση του φόβου του, δηλαδή αναμετριέται καθημερινά με το φόβο του. Ο φόβος είναι ένα συνέστημα, δηλαδή είναι ένα βαθύ συνέστημα στον άνθρωπο που βλέπετε ούτε ο Χριστός το αρνήθηκε. Ο Χριστός το βίωσε, τον φόβο. Τον βλέπουμε να φοβάται στον κήπο της Γεστημανής, έτσι, δηλαδή να φοβάται επί του Σταυρού, στον κήπο της Γεστημανής μέσα να γίνεται κάθιδρος, μας λέει ο Ιωάννης εκεί ότι ο υδρότας του έγινε ως συνθρόβιο αίματος, να περνάει από αγωνία, να θέλει να μοιραστεί το φόβο του, πήγε τρεις φορές και ξύπνησε τους μαθητές του, τους λέει μείνετε με θυμόν, μείνετε μαζί μου,

0: περίλυπος εστί η ψυχή μου, έχω λύπη, είναι περίλυπη η ψυχή μου, δηλαδή δεν αρνήθηκε το συναίσθημα ο Χριστός του ανθρώπου, δεν το εξόρισε, δεν το απέφυγε, δεν το θεώρησε αμαρτία. Γιατί το υπογραμμίζουμε αυτό? Γιατί πολλές φορές στην σημερινή εποχή μέσα στους θρησκευτικούς κύκλους ενοχοποιείται πολλές φορές το συναίσθημα του ανθρώπου. Δηλαδή πολλές φορές θα πούμε, ξέρεις κάτι, θα μας πούνε ότι έχουμε μια ασθένεια ή θα μάθουμε ένα περιστατικό δύσφορο, δύσκολο ας πούμε, και θα πούμε ότι φοβήθηκα ή φοβάμαι, και αμέσως ακούσουμε την απάντηση από την απέναντι πλευρά: και πού είναι η πίστη σου? Αυτό θα μας πούνε. Πού είναι η πίστη σου, γιατί χάνεις την πίστη σου? Θα δούμε όμως ότι στην ορθόδοξη παράδοση μάλλον ο φόβος ή η αφιβολία δεν είναι άρνηση πίστεως. Αυτός που φοβάται δεν σημαίνει ότι δεν πιστεύει στο Θεό. Ο Χριστός και φοβάται και παραδίδεται στο θέλημα του Θεού. Και δηλώνει τα δάκρυά του και δοξάζει το Θεό και εμπιστεύεται και αφήνεται. Οι Άγιοι της Εκκλησίας έκλαψαν για φίλους που πέθαναν, ας πούμε. Αν θυμηθούμε τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, τι δάκρυα, τι πόνο καταγράφει στα ποίηματά του και στις εξομολογήσεις του για το θάνατο του Μέγα Βασιλείου, του επιστήθιου φίλου του, ας πούμε, που τον αγαπούσε πολύ. Ο ίδιος ο Χριστός δακρύζει ενώπιον του φίλου του, του θανάτου του φίλου του, του Λαζάρου. Και εμείς έχουμε μία ενοχοποίηση, ας πούμε, απέναντι στο συναίσθημα, δηλαδή να μην κλάψουμε, να μην διερωτηθούμε, να μην πούμε γιατί. Αυτά νομίζω ότι σε κάποιον ο οποίος διαβάζει τη Βίβλο, την Αγία Γραφή και τους πατέρες Εκκλησίας είναι λυμένα. Διότι ο ίδιος ο Χριστός έχει εξαγιάσει το γιατί επάνω στο Σταυρό, λέγοντας ο ίδιος «Ηλί λαμά σαβαχθανί, Θεέ μου, ηνατί με εγκατέλειπες, γιατί?» Οπότε πώς εμείς δικάζουμε, καταδικάζουμε, αφορίζουμε, περιθωριοποιούμε, ενοχοποιούμε τη ζωή των ανθρώπων όταν τους λέμε: «Μα γιατί, ας πούμε, φοβάσαι, μα πού είναι η πίστη σου, μα γιατί ρωτάς το Θεό, μα γιατί αφιβάλλεις?» Έτσι. Οπότε θα λέγαμε λοιπόν ότι δεν φοβόμαστε οι άνθρωποι, δεν φοβόμαστε μόνο επειδή θα μας συμβεί κάτι κακό στη ζωή μας. Σκεφτόμαστε, έχουμε λογισμούς, κάνουμε σενάρια, ας πούμε, τα πιο πολλά σενάρια που κάνουμε είναι καταστροφικά. Δηλαδή υπάρχει καμία μάνα, ας πούμε, η οποία να βγει η κόρη της μία βόλτα, ο γιος της μία βόλτα, ας πούμε, ο άντρας, δεν ξέρω τι, και να κοιμηθεί το βράδυ και να σκεφτεί, παραδείγματος χάρη, τι ωραία που θα περνάει η κόρη μου τώρα εκεί που είναι. Τη φαντάζεται να γελάει, τη φαντάζεται, ας πούμε, στις φίλες να χαίρεται. Δεν νομίζω, φαντάζεται ότι τώρα θα με πάρουν τηλέφωνο που είναι σκοτώθηκε, τώρα θα με πάρουν τηλέφωνο που είναι τσακίστηκε, τώρα θα με πάρουν τηλέφωνο που την πιάσανε μεθυσμένη, τώρα θα έρθει σπίτι και θα είναι μέσα στο μεθύς, δηλαδή όλα τα καταστροφικά. Υπάρχει καμία μάνα που να πέφτει στο κρεβάτι, και πατέρας, ας πούμε, έτσι, ο οποίος να πέφτει και να λέει: «Τι ωραία περνάει το παιδί μου τώρα, θα περνάει υπέροχα». Κανείς δεν κάνει αυτό το λογισμό. Γιατί? Γιατί δεν τον κάνει αυτό το λογισμό? Γιατί ο άνθρωπος, ας πούμε, έχει ένα αρχαϊκό στοιχείο μέσα του, ένα πρωτόγονο στοιχείο μέσα του, που έχει να κάνει με το φόβο, δηλαδή την προστασία, αυτό είναι του εγωισμού, είναι του ναρκισισμού. Η προστασία στο ενδεχόμενο που δεν μπορώ να ελέγξω. Δηλαδή έχει μέσα του ένα πρωτογονικό εγκέφαλο, ας πούμε, ο οποίος του υπενθυμίζει συνέχεια ότι πρέπει να είναι σε επιφυλακή για να αντέξει, να προβλέψει, να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο εκείνου που δεν μπορεί να ελέγξει. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος δεν φοβάται απλά, αλλά φοβάται επειδή δεν μπορεί να ελέγξει απόλυτα αυτό που μπορεί να συμβεί. Αυτός είναι ο φόβος του ανθρώπου. Δηλαδή τον τρομάζει η μεταβλητότητα της ζωής. Τον τρομάζει ότι δεν μπορεί να ελέγξει τα πάντα. Γι' αυτό και η ζωή μας όλη φεύγει στο άγχος. Ποιο είναι το άγχος το μεγαλύτερο? Ποια είναι η νεύρωση μεγαλύτερη? Ποια είναι η δυσκολία η μεγαλύτερη της φιλαυτίας? Ότι θέλουμε να ελέγχουμε τα πάντα στη ζωή μας. Ότι θέλουμε όλα να είναι σε κουτάκια, τακτοποιημένα, απαντημένα, αριθμισμένα, να μην μας ξεφεύγει τίποτα, να τα ξέρουμε όλα, να τα γνωρίζουμε όλα, να έχουμε απαντήσεις για όλα. Όλη η ζωή, αν το σκεφτείτε, σε αυτό το πράγμα φεύγει. Είτε είναι η σχέση με τον άντρα μου, είτε είναι η σχέση με τα παιδιά μου, είτε είναι η σχέση με τον εαυτό μου. Ο έλεγχος των πάντων, ο άνθρωπος τι δυσκολεύεται να κάνει. Και αυτό τον δυσκολεύει και να πιστέψει στο Θεό τι, δεν μπορεί να αφαιθεί, δεν μπορεί να εμπιστευθεί, δεν εμπιστεύεται εύκολα. Αυτό είναι η πίστη όμως, η πίστη είναι το άφημα στο σχέδιο του Θεού, το άφημα όχι στην κατανόηση του μυαλού μου, το άφημα στη σχέση με τον Θεό, δηλαδή δεν θέλω, η πίστη δεν σημαίνει ότι καταλαβαίνω, σημαίνει αφήνουμε και εμπιστεύουμε. Όχι ότι καταλαβαίνω, εμείς όμως κάνουμε το αντίθετο. Θέλουμε ή δυνατόν, ας πούμε, να ελέγξουμε τα πάντα, έτσι, δηλαδή να είναι καλά τα παιδιά μας, να έχουν την υγεία τους, να προκόψουν, να πάνε όλα σωστά, ποιο θα παντρευτούν, πού θα παντρευτούν, πού θα μείνουν. Τα πάντα αν μπορούμε να τα ελέγξουμε. Το ίδιο κάνουμε και στις σχέσεις μας. Παιδεύουμε και παιδευόμαστε, ελέγχουμε και μας ελέγχουν. Είμαστε κτητικοί, ας πούμε, ζήλια που λέμε και το καθεξής. Αλλά αυτό έχει μια προέκταση και μπαίνει και μέσα στη σχέση μας με τον Θεό. Δηλαδή θέλουμε ο Θεός να επικυρώσει τα δικά μας φαντασιακά σχέδια. Να κάνει αυτό που εμείς πιστεύουμε ότι είναι καλό για μας. Και αν δεν το κάνει ο Θεός αυτό που εμείς θέλουμε και πιστεύουμε ότι είναι το σωστό, οργιζόμαστε με τον Θεό, τα βάζουμε με τον Θεό, φεύγουμε από την εκκλησία, επιτεθόμαστε στον πνευματικό μας, αρνούμαστε το Θεό και το καθεξής. Γιατί? Διότι δεν επιβράβευσε, δεν επιβεβαίωσε, δεν ενσάρκωσε τα δικά μας σχέδια. Άρα λοιπόν, ο άνθρωπος δυσκολεύεται όχι μόνο με τον πόνο, δυσκολίες που υπάρχουν, δοκιμασίες, πόνος και καθεξής, αλλά με το γεγονός ότι η ζωή δεν απαντάει πάντα στα σχέδιά του. Δηλαδή ότι η ζωή δεν έρχεται πάντα έτσι που τη θέλω. Αυτό είναι που με ταράζει. Αυτό είναι που δεν μπορώ να δεχτώ. Ότι η ζωή έχει μέσα της την ανατροπή. Και δεν μπορώ να κάνω κάτι για να την ελέγξω. Δεν μπορώ να την ορίσω. Αυτό με τρομάζει, με διαλύει. Γι' αυτό βλέπετε και πάντοτε σε μια σχέση ερωτική, παραδείγματος χάρη, το πρώτο πράγμα που λέμε στον άλλον μόλις τον συναντήσουμε, από τα πρώτα πράγματα που του λέμε στη συνάντηση είναι για πάντα μαζί. Το πρώτο πράγμα, ακόμα δεν έχετε γνωριστεί καλά-καλά. Και λέει, θα είμαστε για πάντα μαζί, θα με αγαπάς για πάντα. Ο άλλος το έχει να χάσει, σου λέει για πάντα. Και βέβαια αυτό ξέρετε πολλές φορές ότι είναι ένα ψέμα και δεν κρατάει καθόλου και το καθεξής. Αλλά είναι η ανάγκη μου να ελέγξω. Η ανάγκη μου να επιβεβαιώσω ότι αυτό το ωραίο που τώρα ζω δεν θα χαλάσει. Εδώ κρύβεται και ένας από τις πολλές αιτίες, μία από τις πολλές αιτίες του φόβου της χαράς που λέμε σε καλό να μου βγει. Μου γελάω τώρα. Και εμείς λέμε στην Κρήτη μπακαλού μου θα κρατήσει. Λέμε στην Κρήτη, ας πούμε. Και λέει, θα κρατήσει αυτό, ποιος ξέρει. Θα μου βγει σε ξινό, θα μου βγει αυτό. Δεν ξέρω τι. Ο φόβος μου να χαρώ, διότι δεν ξέρω εάν αυτό θα κρατήσει. Ο φόβος μου να αφαιθώ σε μία σχέση και αν με προδώσει. Ο φόβος μου να μπω στη σχέση με τον Θεό και αν τελικά δεν υπάρχει, θέλω να ξέρω ότι υπάρχει, μην χάσετε και τζάμπα τα χρόνια μου. Και νηστεύω και τζάμπα και προσεύχομαι και τζάμπα και εγκρατεύομαι και τζάμπα και τελικά δεν υπάρχει κανείς Θεός, τα κάνω όλα τζάμπα. Να είμαι σίγουρος ότι αυτό θα έχει αποτέλεσμα. Ή να είμαι σίγουρη ή σίγουρος ότι αυτά που κάνω θα μου δώσουν τον παράδεισο. Και αν δεν μου το δώσουν και τα κάνω τζάμπα όλα αυτά. Ο Χριστός όμως σου λέει, δέχεσαι να χάσεις τον παράδεισο αρκεί να είσαι μαζί μου. Μπορεί να το κάνεις αυτό. Οι πατέρες εκκλησίας τι λέγανε, εμείς Χριστέ μου θέλουμε να είμαστε μαζί σου και ας είναι και στην κόλαση, αλλά να είμαστε μαζί σου. Αυτό είναι το απόλυτο ερωτικό άφημα πίστεως στον Χριστό, που δεν ζητάει κανένα αντάλλαγμα, αλλά αγαπάει, μόνο αγαπάει. Θα το δούμε και λίγο παρακάτω. Οπότε το πρώτο που θέλω να ξεκινήσουμε, το πρώτο που θέλω να ξεκινήσουμε είναι ο φόβος, έτσι. Είπαμε λίγα εισαγωγικά και μπαίνουμε τώρα στο φόβο. Καταρχάς να πούμε ότι ο φόβος είναι και ένα φυσικό συνέστημα. Δηλαδή, αλίμονο εάν δεν φοβόμαστε, έτσι χρειάζεται και ο φόβος. Ο φόβος με κρατάει, ο φόβος μου δημιουργεί μια συστολή, ο φόβος Με προστατεύει από πράγματα, βεβαίως, ο φόβος. Αλλά το πρόβλημα αρχίζει, έτσι, το πρόβλημα αρχίζει όταν από ένα συναίσθημα προστασίας που είναι ο φόβος γίνει ο τρόπος της ζωής μου. Δηλαδή, όταν ο φόβος από απλό ένα συναίσθημα που μπορεί να με προστατεύει από λάθη και ενδεχόμενα που μπορεί να με καταστρέψουν, ο φόβος στο τέλος γίνεται τρόπος ζωής. Δηλαδή, αν γίνεται φοβία, αν γίνομαι ένας φοβικός άνθρωπος που φοβάμαι τα πάντα, που τρέμω τα πάντα, α, τότε γίνεται καταστροφικός ο φόβος. Δεν είναι αυτός που με προστατεύει, είναι αυτός που με κυριεύει και στο τέλος έτσι με καταστρέφει. Και είπαμε προηγουμένως ότι ο φοβισμένος άνθρωπος θέλει βεβαιότητες, θέλει να ελέγχει τους ανθρώπους, θέλει να ελέγχει τα γεγονότα, θέλει να ελέγχει ακόμη και τον ίδιο το Θεό, έτσι. Αυτός είναι ο φοβικός άνθρωπος που δεν μπορεί. Οπότε, πότε οριμάζω πνευματικά. Οριμάζω πνευματικά, ακούστε το λίγο αυτό, όταν πάβω να απαιτώ, οριμάζω πνευματικά, όταν πάβω να απαιτώ από την πραγματικότητα, από τη ζωή μου δηλαδή, από αυτό που συμβαίνει, να συμμορφώνεται στις προσδοκίες μου. Και μπορώ να συναντήσω αυτό που πραγματικά υπάρχει. Δηλαδή, όταν παρετούμε, ας πούμε, παρετούμε από την προσδοκία σώνει και καλά τα πράγματα να πηγαίνουν όπως εγώ θα ήθελα να πηγαίνουν. Έχετε σκεφτεί πολλές φορές πότε εμείς ονομάζουμε ότι μία μέρα δεν είναι καλή? Πότε λέμε, ας πούμε, ότι η μέρα σήμερα πήγε χάλια? Πότε το λέμε αυτό το πράγμα? Πότε λέμε ότι η σημερινή μέρα ήταν χάλια? Όταν τα πράγματα δεν πάνε έτσι όπως εμείς τα είχαμε φανταστεί, τότε λέμε ότι ήταν χάλια. Όταν τα πράγματα δεν έρθουν όπως εμείς είχαμε προγραμματίσει, αυτή τη μέρα τη λέμε χάλια εμείς. Ήταν μια χάλια μέρα, μια κακή μέρα. Όλα πήγανε στραβά. Πότε? Όταν τα γεγονότα της πραγματικότητας ήταν κόντρα σε αυτά που ο νους μας είχε φανταστεί ότι έπρεπε να γίνουν τα πράγματα καθεξής. Ναι, αλλά αυτό το χάλια ποιος το λέει? Ποιος σου είπε ότι η μέρα ήταν χάλια? Ποιος σου αποκάλυψε, σου είπε κανείς ότι αυτή η μέρα ήταν χάλια? Σου είπε ο Θεός ότι όντως αυτή η μέρα ήταν χάλια? Ποιος το είπε? Είδες το μέλλον σου και είδες ότι όντως αυτή η μέρα ήταν η χειρότερη μέρα? Ποιος το λέει? Το λέει ο φύλαυτος ναρκισσιστικός εαυτός μου, δηλαδή το λέει το εγώ μου. Γιατί το λέει το εγώ? Γιατί κλωτσάει η πραγματικότητα σε αυτό που εγώ θα ήθελα να γίνει. Ναι, αλλά να ξέρετε πάντοτε ότι μια χάλια μέρα για το εγώ μπορεί να είναι μια υπέροχη μέρα για την ψυχή σας. Δεν σημαίνει ότι επειδή πληγώθηκε το εγώ μου, γιατί παραδείγματος χάρη δεν με πήραν στην τάδε δουλειά, γιατί χώρισα από αυτή τη σχέση, γιατί ο Θεός δεν άκουσε την προσευχή μου, και αυτό εγώ το λέω χάλια, το λέω συντρίμια, δεν ξέρω τι. Δεν σημαίνει ότι επειδή αυτή η μέρα ήταν χάλια για το εγώ σας, ότι ήταν και για την ψυχή σας. Για την ψυχή σας, αυτή η μέρα που λέτε χάλια, μπορεί να είναι υπέροχη, ευλογημένη, σωτήρια, σωτηριώδης. Διότι αυτό που ονομάζεται χάλια, μπορεί να ωφέλησε την ψυχή σας. Μια σχέση που σταμάτησε, που ήταν καταστροφική. Ο Θεός που δεν έκανε αυτό που θέλατε, γιατί θα δείτε αργότερα όταν η καταστροφή σας. Έτσι. Μια δουλειά που απολύθηκα, αλλά μου άνοιξε ένα δρόμο για κάτι άλλο. Κάτι που δεν έγινε, αλλά συγχρόνως μου έφερε μια καραμπόλα άλλη στη ζωή μου. Και θα δούμε και παρακάτω στην ελπίδα ότι είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε τον εαυτό μας με τα μάτια του Χριστού, από το μέλλον μας, όχι από το παρόν μόνο. Όχι από το παρόν, όχι να εξαντλούμε τον εαυτό μας τι κάναμε χθες και τι κάναμε σήμερα, αλλά τι μπορούμε να γίνουμε αύριο, τι ετοιμάζει ο Θεός στη ζωή μας. Ποιο είναι το σχέδιο, το μακρύπνοο του Θεού, όχι αυτό το κοντόφθαλμο του εγωισμού και της φιλαυτίας μας. Έτσι. Άρα λοιπόν οριμάζω πνευματικά όταν μάθω να εμπιστεύομαι το Θεό και όχι απλά τις δικές μου προσδοκίες. Όταν λοιπόν, και αυτό είναι σημαντικό να το ακούσουμε, όταν αφαιρέσεις από τη ζωή τη δυσκολία και τον πόνο, που δεν τον θέλουμε, κακά τα ψέματα, κανείς δεν θέλει να πονάει και κανείς δεν θέλει να έχει δυσκολίες και κανείς δεν θέλει να έχει δοκιμασίες. Λοιπόν, λέγαμε ότι κανείς δεν θέλει να πονέσει και κανείς δεν θέλει να έχει δοκιμασίες και ο χριστιανισμός δεν είναι υπέρ του πόνου, ούτε θεωρεί ότι ο πόνος είναι κάτι καλό, γι' αυτό και η υπόσχεση του Χριστού και στην Βασιλεία των Ουρανών δεν υπάρχει πόνος, οδύνη και καθεξής. Αλλά στη ζωή αυτή υπάρχει ο πόνος. Και είναι λάθος να ρωτάμε το γιατί του πόνου, διότι δεν έχει πάντοτε την απάντηση που το μυαλό μας μπορεί να συλλάβει ή μπορεί να εφεύρει ή μπορεί να σκεφτεί. Πολλές φορές μια απάντηση στον πόνο είναι τόσο μεγάλο μυστήριο, ας πούμε, που δεν μπορεί να το χωρέσει ο νους και οι ερμηνευτικές μας ικανότητες. Δεν μπορεί να το χωρέσει ο άνθρωπος το γιατί αυτό. Άρα λοιπόν καλύτερα είναι όχι να ρωτάμε γιατί και πώς δεν ξέρω τι, αλλά καλύτερα είναι να λέμε τι ήρθε να μου πει αυτός ο πόνος. Όχι γιατί ήρθε, δεν θα το βρούμε πάντοτε. Άλλοτε μπορεί, αλλά τις περισσότερες φορές δεν το βρίσκουμε. Και ειδικά όταν ο πόνος είναι πολύ μεγάλος, η δοκιμασία είναι πολύ σκληρή, δύσκολο ο άνθρωπος να μπορέσει να χωρέσει μέσα του αυτή τη σκληρότητα, τη φαινομενική εξωτερικά, η οποία τον πληγώνει, τον τζακίζει, ας πούμε, τον διαλύει. Δεν μπορεί το μυαλό να τη χωρέσει. Η καρδιά μπορεί να τη νιώσει, το μυαλό δεν τη χωράει. Η καρδιά μπορεί να πάρει πληροφορία εξ Αγίου Πνεύματος. Από την προσευχή, από τη χάρη του Θεού, μπορεί να λάβει μια πληροφορία η καρδιά για τη δοκιμασία. Τι πληροφορία όμως. Όχι του επίπεδου να καταλάβει γιατί του συνέβη αυτό. Δεν δίνει ο Θεός τέτοιες πληροφορίες. Η πληροφορία που θα λάβει ο βαθιά πονεμένος και σταυρωμένος είναι η πληροφορία της αίσθησης ότι δεν είναι μόνος. Ότι σε αυτή την περιπέτεια δεν είσαι μόνος, μόνη. Δηλαδή η αίσθηση ότι κάποιος με κρατάει, κάποιος με συνειδητοποιεί, κάποιος είναι εδώ μαζί μου. Ότι η χάρις με αγκαλιάζει, με συντροφεύει, με δυναμώνει, με χαριτώνει, με πλαταίνει. Επειδή ο πόνος, ας πούμε, δεν μικραίνει, πρέπει να μεγαλώσει η ψυχή μου. Και αυτό κάνει το Άγιο Πνεύμα. Για να μπορέσω να αντέξω τόσο πόνο, ας πούμε. Όταν χάσει το παιδί σου, τι απάντηση περιμένετε να σας δώσει κάποιος. Και ποια απάντηση είναι ικανή να παρηγορήσει ανθρώπινη, νοητική, ένα νοητικό κατασκεύασμα, να παρηγορήσει την καρδιά, την ψυχή μιας μάνας που έχασε το παιδί της. Ενός πατέρα που έχασε το παιδί του. Δεν μπορεί να παρηγορηθεί ανθρωπίνος. Δεν μπορεί κανείς λόγος όσο ευφυής και να είναι να απαλύνει, να αναπαύσει την ψυχή, αφήστε το μυαλό, την ψυχή ενός ανθρώπου. Μόνο η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Μόνο η χάρις μπορεί να κρατήσει, να κάνει τον άνθρωπο να αισθανθεί ότι ο Θεός δεν είναι απέναντί μου και με κοιτάει, αλλά είναι μαζί μου και πονάει. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά, η τεράστια. Γιατί αυτά δεν είναι υποθέσεις μυαλού, είναι υποθέσεις καρδιάς και ψυχής. Οπότε, όταν αφαιρείς από τη ζωή τη δυσκολία και τον πόνο, τι αφαιρείς? Αν πούμε ότι αφαιρέσουμε τη δυσκολία και τον πόνο, τι αφαιρείς στην πραγματικότητα? Αφαιρείς, κοιτάξτε, αυτό το ρήγμα, αυτό το ράγισμα, δηλαδή αυτό το ρήγμα μέσα από το οποίο ο άνθρωπος αρχίζει να αναρωτιέται. Μέσα από εκεί που μαθαίνει κανείς να οριμάζει. Αφαιρεί το ρήγμα μέσα από το οποίο στο τέλος μπαίνει το φως του Θεού, το Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή, εάν με κάποιο τρόπο κάνουμε έναν άνθρωπο συμπαγή απέναντι στον πόνο, απέναντι στις δυσκολίες, απέναντι στις δοκιμασίες, τότε αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να αναπτυχθεί. Γιατί δεν μπορεί να αναπτυχθεί? Γιατί δεν ρωτάει για τη ζωή του. Δεν έχει διερώτημα μέσα, δεν απορεί. Ο πόνος έρχεται και σε συντρίβει, σε ταπεινώνει, σε ανοίγει. Και λες, τι κάνω, πού πάω, τι κάνω λάθος, γιατί συμβαίνει αυτό στη ζωή μου, τι πρέπει να αλλάξω, πού πρέπει να μετανοήσω, πώς πρέπει να πάρω αλλιώς τα πράγματα. Αυτό το κάνει ο πόνος. Στη χαρά δεν ρωτάμε. Στη χαρά μέσα δεν δημιουργούνται ερωτήματα. Γι' αυτό και η χαρά είναι ένα γεγονός το οποίο είναι ευλογημένο, αλλά μπορεί να χαθείς. Ο πόνος είναι αυτός που δημιουργεί ερωτήματα μέσα στην καρδιά. Δηλαδή δημιουργεί ρήγματα απέναντι, παραδείγματος χάρη, σε κάποιον ο οποίος πίστευε ότι έχω όλες τις απαντήσεις. Έρθε μια δοκιμασία και σου λέει, τίποτα δεν ξέρεις. Δημιουργεί ρήγμα, ρογμή σε κάποιον ο οποίος πίστευε ότι με τα λεφτά μου μπορώ να τα αγοράσω. Έρθει ένας θάνατος, σου θυμίζει ότι τίποτα δεν μπορεί να κάνει με τα λεφτά σου. Κάποιον ο οποίος πίστευε ότι με τις γνωριμίες, την εξουσία του, θα μπορούσε τα πάντα να τα διευθύνει. Έρχεται μια αρρώστια και σου δείχνει ότι δεν μπορεί να σε σώσει τίποτα άλλο από αυτό που πίστευες εσύ. Άλλος μπορεί να έχει την ομορφιά του, τη γοητεία του, δεν ξέρω τι. Έτσι. Άρα λοιπόν το ρήγμα, το ράγισμα, το τραύμα, η πληγή στη ζωή μας δεν είναι η καταδίκη μας. Είναι ο δρόμος μέσα από τον οποίο ο Θεός μας κλείνει το μάτι. Είναι ο δρόμος μέσα από το οποίο μπαίνει το φως. Ο Φαρισαίος στην παραβολή με τον τελώνη δεν μπορεί να λάβει τη χάρη του Θεού. Γιατί δεν τη λαμβάνει τη χάρη του Θεού και λέει δεν κατέβηκε δε δικαιωμένος. Γιατί δεν μπορεί. Γιατί είναι τόσο συμπαγής και αυτάρκης που δεν μπορεί να μπει χάρη από πουθενά. Δεν έχει ράγισμα. Όλα τα εφαρμόζω, όλα τα κάνω σωστά, τέλεια. Εφαρμόζω όλους τους νόμους. Ναι, αλλά δεν έχεις ράγισμα. Δεν έχεις δηλαδή τι, ταπείνωση. Ενσυναίσθηση βαθιά. Ενώ ο τελώνης, ας πούμε, έχει ρήγμα. Από το ρήγμα αυτό μπαίνει το φως. Δεν μπορεί να μπει το φως όταν κλείσει τα παντζούρια, όταν χτίσει τα παράθυρα με τούβλα, όταν δημιουργήσει ένα συμπαγές, ας πούμε, δωμάτιο, το οποίο λες, θα κάτσω εδώ μέσα, τι, θα είμαι ασφαλισμένος. Θα κάτσω εδώ. Ναι, αλλά δεν θα δεις φως ποτέ. Ποτέ. Γιατί κλείνεσαι τόσο πολύ, θωρακίζεσαι τόσο πολύ, που δεν μπορεί να μπει η χάρη του Θεού πουθενά. Γι' αυτό οι πατέρες πάντα στη δοκιμασία, στη δυσκολία, στο σταυρό έβλεπαν τη μυστική παρουσία του Θεού. Όχι γιατί αγαπούσαν τον πόνο. Όχι γιατί ο χριστιανισμός έχει λατρεία του πόνου. Ούτε σαδιστές είναι, ούτε μαζοχιστές είναι, ούτε έχουν κάποια διαστροφή ψυχική απέναντι στο γεγονός του πόνου. Αλλά γιατί ήξεραν ότι ο πόνος δημιουργεί ερώτημα. Ο πόνος σε πάει παρακάτω, σε αναγκάζει να σκεφτείς, να προβληματιστείς. Σε αναγκάζει να ταπεινωθείς, να ανοίξεις, να πλατείνεις, να μαλακώσεις. Σε αναγκάζει να ανοιχτείς σε μία ανάσα πάνω από τη δική σου, σε ένα νόημα πέρα από σένα, σε μία δύναμη πέρα από τη δική σου. Αυτό το άνοιγμα, το σπάσιμο, το ράγισμα είναι που φέρνει τη χάρη του Θεού. Πάμε τώρα στο δεύτερο. Έτσι, πάμε στο δεύτερο. Το δεύτερο, μάλλον όχι, θέλω να σας πω κάτι ακόμη λίγο πάνω στο φόβο. Θέλω να σας πω ακόμη, να δούμε λίγο το φόβο με την πίστη. Και σας είπα στην αρχή, στην εισαγωγή που κάναμε, ότι η πίστη, ας πούμε, η πίστη στην πραγματικότητα τι είναι. Αφού είπαμε τόσο για το φόβο, τι είναι η πίστη. Γιατί η Εκκλησία και οι πατέρες Εκκλησίας λένε ότι στο φόβο πώς απαντάμε, με την πίστη μας. Η πίστη είναι η απάντηση στο φόβο, τον βαθύ φόβο, όχι τον ψυχολογικό αυτόν, τον υπαρξιακό βαθύ που αναλύσαμε τόση ώρα. Ποια είναι η απάντηση, λένε οι πατέρες Εκκλησίας, η πίστη. Η πίστη τώρα τι είναι. Να εμπιστεύομαι το Θεό παραπάνω από το φόβο μου. Δηλαδή, ενώ φοβάμαι, να μπορώ ταυτοχρόνως να εμπιστεύομαι. Δεν αρνούμαστε τον φόβο που είναι ανθρώπινο συνέστημα, αλλά να το μεταμορφώνω το φόβο μου. Ο Χριστός στον κήπο της Γεσημανής φοβήθηκε. Ναι. Ζήτησε παρέα. Ζήτησε. Είπε, Πάτερ, δυνατόν απερθέτω το ποτήρι τούτο από μου. Το είπε. Αλλά την ίδια στιγμή ταυτοχρόνως λέει, όπως εσύ γνωρίζεις, όπως εσύ θέλεις, όπως εσύ επιθυμείς, αφήνομαι. Αυτή τι είναι, η μεταμόρφωση. Όχι ακύρωση, δεν λέει δεν υπάρχει, δεν φοβάμαι τίποτα. Είμαι άτρωτος. Δεν λέει ο Χριστός αυτό πράγμα. Δεν λέει τι ωραίος που είναι ο θάνατος, πάμε να πεθάνουμε. Δεν λέει τέτοια πράγματα. Δεν λέει, ας πούμε, ότι δεν φοβάμαι, δεν έχω. Φοβάται, υδρώνει, ζητάει την παρέα των το μαθητό του, μην κοιμάστε, ξυπνήστε, μείνετε με θυμό, περίλυπωσε στη ψυχή μου. Όλα κανονικά. Σαν ένας απολύτως βαθιά ανθρώπινος. Απολύτως ανθρώπινος. Την ίδια στιγμή όμως, ενώ δεν αρνείται και το φόβο του, τον μεταμορφώνει, τον μεταπλάσει, τον μεταποιεί σε κάτι άλλο. Αυτό είναι το μυστικό της πνευματικής ζωής. Ο χριστιανισμός δεν αρνείται την ανθρώπινη συνθήκη. Τη μεταπλάθει και τη μεταμορφώνει. Δεν σου λέει, καταλαβαίνω ότι φοβάσαι. Αντιλαμβάνομαι γιατί φοβάσαι. Νιώθω την ανθρώπινη ανάσα σου. Αισθάνομαι τον υδρότα σου. Αισθάνομαι την αγωνία σου. Νιώθω την τρεμούλα στη φωνή σου. Νιώστο. Βίωσέ το. Αντάμωσέ το. Μην το αρνείσαι, λέμε στον άνθρωπο σε εξομολόγηση. Μην το αρνείσαι ότι δεν συμβαίνει. Πες το, ομολόγησε το. Πες, Πάτερ, φοβάμαι. Πες, Πάτερ, νιώθω τα γόνατά μου να κόβονται. Νιώθω ότι η πίστη μου είναι μικρή. Νιώθω ότι δεν βρίσκω δυνάμεις μέσα στην ψυχή μου άλλες. Κουράστηκα, παπά μου. Πες το αυτό. Και πάμε, αφού το αναγνωρίσουμε, αφού το ομολογήσουμε, αφού δεν του κρυφτούμε και δεν το αποθηκεύσουμε στο υποσυνείδητό μας, πάμε τώρα να το μεταμορφώσουμε. Να το μεταπλάσουμε. Πότε? Πώς? Με την αλήθεια, με την πίστη και με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να μεταμορφώσει κάτι που δεν αναγνωρίζεις. Το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να μεταμορφώσει ένα ρόλο, μία μάσκα, ένα ψεύδος. Το Άγιο Πνεύμα μεταμορφώνει την αυθεντικότητα, όσο τραγική κι αν είναι. Το Άγιο Πνεύμα μεταμορφώνει τις ρογμές μας, αρκεί να είναι αληθινές. Το Άγιο Πνεύμα δεν φοβάται από την αμαρτία μας. Φοβάται εντός εισαγωγικών, δηλαδή απομακρύνεται από την υποκρισία μας. Όχι από την αμαρτία μας, αλλά από την προσπάθεια να φανερώσουμε κάτι που δεν είμαστε. Τι λέει ο Χριστός? Φανερώσου, απογυμνώσου. Πες μου πονάω και εγώ θα έρθω. Αλλά πες το, ομολόγησέ το. Πες είμαι ανεπαρκής, σπάσε, ράγισε, θρημάτισε, σπάσε τη βιτρίνα του εγωισμού και του ναρκισισμού σου. Και τότε θα έρθω εγώ να μαζέψω τα συντρίμια αυτά. Αλλά πότε? Όταν τα δεις, όταν τα αναγνωρίσεις. Εγώ θα σε συνθέσω, θα σε ξανασυνθέσω ένα Αγίο Πνεύματι. Όταν εσύ βρεις την τόλμη, ας πούμε, και την ταπείνωση να πεις: Κύριε, είμαι ένα ρημαδιό. Αυτό είναι το μυστικό της πνευματικής ζωής. Όχι η άρνηση της πραγματικότητας, αλλά η μεταμόρφωση. Όχι η άρνηση του πόνου μου. Πονάω, δεν το δείχνω, ντρέπομαι, έχω ενοχές, φόβους. Η ομολογία. Είμαι αμαρτωλός. Αυτό που οι πατέρες στην εκκλησία διαρκώς λέγανε, ας πούμε, είμαι αμαρτωλός, τον αντάλλω. Δεν είναι απλά μια ηθική, ας πούμε, ή ψυχολογική ομολογία. Είναι μια βαθιά κραυγή αδυναμίας. Σου λέει, είμαι αμαρτωλός, δηλαδή είμαι ελλιπής. Ό,τι και να κάνω, κάτι μου λείπει. Και την ώρα που κάνω την ωραιότερη φιλανθρωπία, έχω και λίγο ματαιοδοξία. Και την ώρα που λέω ότι σ' αγαπώ πολύ, σε χρησιμοποιώ και λίγο. Και την ώρα που λέω ότι πιστεύω στο Θεό, έχω μέσα μου και την απιστία. Αυτή η έλλειψη είναι η αμαρτωλότητά μας. Γι' αυτό και κανείς δεν μπορεί να γεννηθεί και να μην είναι αμαρτωλός. Όχι γιατί είναι κακός άνθρωπος, αλλά γιατί είναι ελλιπής άνθρωπος. Δηλαδή δεν είναι ολόκληρος. Δεν είναι σώος. Εξού και η σωτηρία είναι ο Χριστός. Δηλαδή η ολοκλήρωσή μας είναι ο Χριστός. Εμείς είμαστε μερικοί, δηλαδή έχουμε μια μερικότητα. Δεν έχουμε την ολότητα του Θεού. Στο μυαλό, στις ερμηνείες, στα συναισθήματα, πάντα κάτι μας λείπει. Πάντα οι σχέσεις μας αιμορραγούν. Πάντα είναι τραυματικές οι σχέσεις μας. Γιατί δεν μπορεί ο άλλος, η μάνα μου, να είναι τέλεια. Και με τραυματίζει αυτό, αλλά δεν μπορεί να είναι. Όχι δεν θέλει, δεν μπορεί. Δεν μπορεί ο άντρας μου να είναι ο Θεός μου. Όχι δεν το θέλει, δεν μπορεί, είναι ελλιπής. Έχει βαθιά έλλειψη, δηλαδή αμαρτωλότητα. Πάντα οι πράξεις του έχουν μέσα μια αδύναμη εκφορά. Ακόμη και οι ωραιότερες πράξεις του μέσα έχουν το στοιχείο της κτιστότητος, της φθαρτότητος. Δεν μπορεί να σε αναπαύσει απολύτως ο άλλος άνθρωπος. Γι' αυτό και η αγάπη δεν είναι η συνάντηση με την τελειότητα του άλλου, που δεν υπάρχει. Η αγάπη είναι η συνάντηση με την ομορφιά του άλλου μέσα στην αδυναμία του. Δηλαδή δεν αγαπώ τον άλλο γιατί είναι τέλειος. Τον αγαπώ γιατί είναι αυτός που έχει σκιές, έχει και λάθη, έχει ομορφιές, έχει και πάθη, έχει και ωραία, έχει και άσχημα, το καθεξής. Όταν πεθαίνει η μάνα μου, πεθαίνει ο πατέρας μου και πάω εγώ και κλαίω πάνω από το μνήμα του ή στην κηδεία, δεν ξέρω τι. Δεν κλαίω γιατί η μάνα μου ήταν τέλεια. Ίσα ίσα μπορεί να με μαλώσει πολλές φορές, να είχαμε συγκρουστεί πολλές φορές, να είχε κάνει πολλά λάθη η μάνα μου στην ανατροφή μου, να είχα και τραύματα, δεν ξέρω τι. Αλλά κλαίω όχι την τελειότητά της, κλαίω τη μοναδικότητά της. Το μοναδικό βλέμμα, το μοναδικό άγγιγμα, τη μοναδική ηχό της φωνής της, τη μοναδική παρουσία ανάσα της δίπλα μου, στα δύσκολα, στα εύκολα, εκεί το πρόσωπο αυτό, το συγκεκριμένο, το οτιδήποτε. Αυτή είναι η ομορφιά. Αυτή είναι η ομορφιά της ζωής. Ότι δεν είμαστε τέλειοι, αλλά είμαστε μοναδικοί και ανεπανάληπτοι. Γιατί το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να σε επαναλείψει, έτσι. Δεν μπορεί να σε επαναλείψει το Άγιο Πνεύμα. Οπότε η πίστη δεν είναι η απουσία του φόβου, αλλά είναι η εμπιστοσύνη στο Θεό, στο σχέδιο του Θεού. Θυμηθείτε λίγο στη βίβλο εκεί τον Αβραάμ που τον καλεί ο Θεός, έτσι, και του λέει «Έξελθε εις γην ειν αν σι δείξω». Δεν του λέει πού θα πάει, τίποτα δεν ξέρει. Οπότε στον Αβραάμ ο Θεός και σε εμάς όλους, τον καθένα από εμάς, γιατί έτσι πρέπει να διαβάζουμε τη βίβλο, να την εσωτερικεύουμε την Αγία Γραφή, πρέπει να την εσωτερικεύουμε στην καρδιά μας. Ο Αβραάμ είμαστε εμείς. Μας καλεί ο Θεός κάθε μέρα στη ζωή, στο μυστήριο της ζωής. Και ο Θεός όταν μας καλεί στο μυστήριο της ζωής, δεν σου λέει πάρε ένα χάρτη. Δεν του είπε το Αβραάμ πάρε ένα χάρτη. Του λέει πάρε τη σχέση μας. Αυτό του λέει το Αβραάμ. Του λέει πού είναι το, πού θα πάω, πού θα πάω. Με καλείς, πού θα πάω. Δεν χρειάζεται να ξέρεις. Πώς να μην ξέρω. Ο έλεγχος που λέγαμε στην αρχή. Θέλω να ξέρω από πριν, θέλω να προγραμματίσω από πριν, θέλω να είμαι σίγουρος από πριν, να κάνω τη σχέση αυτή. Ναι, αλλά μην πονέσω, μην με προδώσουν, μην με... Μα δεν είναι σχέση αυτό. Να πάω στην εκκλησία, ναι, αλλά θα λυθούν τα προβλήματα, ναι, θα είναι όλα τακτοποιημένα. Πηγαίνω στην εκκλησία, προσεύχομαι, νηστεύω, αλλά γιατί έσπασα το πόδι μου. Γιατί το παιδί μου αρρώστησε, γιατί εγώ δεν είμαι καλά. Αφού πάω στην εκκλησία, γιατί συμβαίνουν αυτά. Δηλαδή ένας έλεγχος όλων των πραγμάτων. Εδώ του λέει, έλα, έξελθε από τη γη σου και εγώ θα σου δείξω, εγώ θα σου δείξω που θα πας. Δεν του λέει πάρε ένα χάρτη. Του λέει κύριε πού θα πάω. Σου δίνω τη σχέση μας. Με εμπιστεύεσαι. Ας εμπιστεύομαι. Ωραία, αφήσου. Αφήσου. Άσε τις άμυνες σου, άσε τους ελέγχους. Άσε να θέλεις όλα να τα ξέρεις και μπες στο μυστήριο του αύριο. Η ζωή είναι όμορφη γιατί είναι μυστήριο, λέει ο Ντοστογεύκη. Εμείς θέλουμε να χαθεί το μυστήριο, προσπαθούμε και θέλουμε όλα να τα ξέρουμε και τα ελέγχουμε. Αυτό δεν είναι ζωή, είναι τυραννία. Γι' αυτό και ο σημερινός άνθρωπος είναι τυραννισμένος. Γιατί θέλει όλα να τα ελέγχει. Γι' αυτό από εκεί προέρχεται και η μεγάλη του τυραννία, ας πούμε. Τώρα πάμε στο δεύτερο που είναι η χαρά. Για το φόβο μιλήσαμε, είπαμε λίγα για την πίστη, πάμε στο δεύτερο που λέει το θέμα μας σήμερα και είναι η χαρά. Καταρχάς, να πούμε ότι η χαρά στην Ορθόδοξη Εκκλησία και Πνευματικότητα θεωρείται και είναι στο βίωμα και στην εμπειρία καρπός του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή η χαρά στο χώρο της Πνευματικής Ορθόδοξης Παραδόσεως δεν είναι απλά ένας συναισθηματισμός. Η χαρά είναι η παρουσία του αλλιώς μέσα στο έτσι της ζωής. Τώρα μου πείτε τι μας λέει τώρα πέρα, πάτε, δεν καταλάβω τι βολά. Να σας πω τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι στη ζωή σου λένε έτσι έχουν τα πράγματα, αλλά ο Θεός έρχεται και σου λέει, ξέρεις κάτι, εγώ θα σου δείξω και ένα αλλιώς, ένα διαφορετικό. Δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις, δεν είναι μόνο αυτό που καταλαβαίνεις, δεν είναι μόνο ένα και ένα κάνει δύο, θα σου δείξω κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Ο Θεός τι είναι, είναι Θεός εκπλήξεων. Είναι Θεός θαυμάτων και θαυμασίων και θαυμαστών. Εκεί που βάζεις τελείες, αυτός ξαναρχίζει προτάσεις. Εκεί που λες χάθηκε, φανερώνεται. Εκεί που λες τον έχω, σου φεύγει. Εκεί που λες τον γνώρισα, γίνεται άγνωστος. Εκεί που λες τελειώσαν όλα, σου εμφανίζει καινούργιες δυνατότητες. Εκεί που λες πάει, χάθηκε, πέθανε, σταυρώθηκε, όπ, σου φέρνει την Ανάσταση. Αυτό σημαίνει να βλέπεις το αλλιώς μέσα στο έτσι της ζωής. Έτσι σου λένε, αυτό έτσι. Αυτό είμαι, τι να κάνω, έτσι είμαι. Έτσι μου έμαθαν, έτσι μου είπαν, έτσι είναι. Και σου λέει ο Θεός, όχι. Είναι και αλλιώς, και πέρα από το αλλιώς, και διαφορετικά όλα τα πράγματα. Αρκεί να με εμπιστευτείς, να με πιστέψεις και ο καθεξής. Άρα λοιπόν η χαρά είναι η παρουσία της χάριτος του Θεού πάνω στην καθημερινότητα της ζωής. Είναι η νότα, η ελπίδα, το φως μέσα στην ρουτίνα της καθημερινότητας. Αυτό το οποίο μπορεί να δώσει νόημα, σπίθα, έρωτα, να ξημερώνεσαι και να λες χαλάλη τη ζωή που ζω, με τα καλά και τα άσχημα, τα δύσκολα και τα εύκολα, τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα. Αυτή η ελπίδα, αυτή η πίστη που είναι μέσα στην καρδιά σου, ενώ εξωτερικά δεν έχει λυθεί κανένα πρόβλημά σου. Αυτό που πολλές φορές έρχεται σαν δύναμη, χάριτος, τη στιγμή που με το μυαλό λες, εάν μου συμβεί αυτό, καταστράφηκα, διαλύθηκα, θα τρελαθώ. Σου συμβαίνει, ούτε διαλύεσαι, ούτε καταστρέφεσαι, ούτε τρελαίνεσαι. Αυτή είναι χάρις του Αγίου Πνεύματος.
1: Άρα λοιπόν η χαρά ξεκινάμε να πούμε ότι είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Τι δεν είναι η χαρά? Η χαρά καταρχάς δεν είναι μια απλή ευθυμία, απλώς έτσι είμαι εύθυμος, έχω όρεξη καλή και το καθεξής, ας πούμε. Δεν είναι αυτό η χαρά μόνο. Είναι και αυτό ένα μέρος της, αλλά δεν μιλάμε για αυτή τη χαρά απόψε. Έτσι. Επίσης η χαρά για την οποία μιλάει η Ορθόδοξη Παράδοση και το βίωμα και η εμπειρία των Αγίων δεν είναι η χαρά, προσέξτε, των λυμένων προβλημάτων. Εμείς πιστεύουμε ότι για να είναι χαρούμενος κάποιος πρέπει να λύσει τα προβλήματά του. Αυτό δεν υπάρχει στην Ορθόδοξη Εκκλησία, στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Πιστεύουμε ότι για να είναι κάποιος χαρούμενος πρέπει να λύσει, να ξεπεράσει τα προβλήματά του. Πώς μπορώ να είμαι χαρούμενος αφού είμαι άρρωστος, αφού χρωστάω, αφού έχω προβλήματα με τα παιδιά μου, αφού έχω γείτονα παράξενο, αφού ο Δήμος έτσι, αφού. Δηλαδή, πιστεύουμε σε μια φαντασιακή χαρά μια ζωή που είναι όλα λυμένα, όλα τετελειωμένα, όλα πληρωμένα, όλα τακτοποιημένα. Δεν υπάρχει, καταρχάς δεν υπάρχει τέτοια ζωή. Αυτή η ζωή δεν υπάρχει. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στη ζωή ποιο είναι? Να μην θέλεις να έχεις προβλήματα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στη ζωή. Το μεγαλύτερό σου πρόβλημα είναι ότι δεν θες προβλήματα. Επειδή δεν θες προβλήματα, έχεις πολλά προβλήματα. Γιατί ψάχνεις να βρεις μια ζωή που δεν υπάρχει. Θες μια ζωή χωρίς σταυρό. Θες την Ανάσταση, αλλά δεν θες το σταυρό. Δεν υπάρχει αυτό. Αφού δεν υπάρχει, τι κάνεις? Ταλαιπωριέσαι μια ζωή. Έτσι, είναι σαν την άλλη που ψάχνει το τέλειο γαμπρό. Δεν θα πατρευτείς πολύ απλά. Μην περιμένεις να πατρευτείς ποτέ. Έτσι. Πήγαιναν όλοι στον Άγιο Παΐσιο και τους λέγανε, γέροντα κάνε προσευχή, να βρούμε, προσέξτε, να βρούμε μια καλή κοπέλα. Τι θέλανε και καλή. Και έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ρε, τις κακές λέτε, έτσι κάνουμε. Πώς? Δηλαδή θες και κοπέλα, θες να είναι και καλή, θες να είναι και έτσι, δεν θα βρεις καμία ποτέ σου. Δεν θα βρεις ποτέ. Σαν τον άλλο που με έπαιρνε εμένα συνέχεια τηλέφωνο του να κάνω προσευχή να βρει κοπέλα. Και με έπαιρνε, με ξανά έπαιρνε, του λέω, εσύ τι κάνεις, δεν και εγώ προσεύχομαι. Έλα, προσεύχομαι στην Κρήτη, προσεύχομαι στην Αθήνα, πού έβρουμε τη γυναίκα μου. Λέει, δεν βρίσκεται έτσι. Δεν ξέρω, λέω, εγώ προς το παρόν δεν ξέρω το Θεό να κάνει delivery ακόμη. Να σου φέρει τη γυναίκα έξω το σπίτι σου. Πού να βγες έξω, του λέω λίγο. Πήγαινε στην ενορία, πήγαινε στην εκκλησία, πήγαινε σε μια παρέα, πήγαινε σε μια δραστηριότητα, συνάντησε έναν άνθρωπο, μίλησε με έναν άνθρωπο, αλληλεπίδρασε με έναν άνθρωπο και τότε ο Θεός πραγματικά θα σε βοηθήσει να σου ανοίξει δρόμο να έρθει κάτι. Τι περιμένεις να κάνουμε δηλαδή? Τι να ευλογήσει ο Θεός, την τεμπελιά σου, το αραλίκι σου, ότι δεν κάνεις τίποτα, δεν ξεκουνάς από τη βόλεψή σου, ότι δεν αλλάζεις τίποτα? Λέω, εγώ δεν αλλάζω τίποτα. Μην είναι μαγκούφης. Δεν μπορείς να μην θέλεις να αλλάξεις τίποτα, να μην θες να πονέσεις, να μην θες να κλάψεις, να μην θες να ταραχτείς, να θέλεις να παντρευτείς ή να κάνεις κάτι. Δεν γίνεται στη ζωή. Ή να μην θες να είσαι μοναχός, δεν ξέρω τι. Ο άλλος πήγε στο Άγιον Όρος, λέει στον Γέροντα, λέει, Γέροντα, θα μείνω ως δόκιμος τώρα τέλος πάντων, αλλά θέλω να με βάλεις σε ένα κελί να βλέπει θάλασσα, λέει, πρώτη κλεισούρα. Να σε βάλουμε, λέει. Του δώσε ένα κελί, έκανε ο Γέροντας. Μετά από ένα διάστημα πάει, του λέει, Γέροντα, δεν μπορώ την πολύ θάλασσα, γιατί έχει πολύ υγρασία, μου πονάει τα κοκαλά μου. Λέει, πού θα σε πάμε, λέει, να με πάτε πιο μέσα. Του δώσε ένα κελί από μέσα. Πέρανε κάποιο καιρό, πάει, του λέει, Γέροντα, δεν μπορώ από μέσα, λέει, γιατί από πάνω είναι η. Είναι το μοναστήρι, δεν θέλω να πω τώρα ποιο μοναστήρι είναι. Είναι μοναστήρι που από πάνω είναι η αυλή και από κάτω το κελιά. Λοιπόν, λέει, ακούω πάνω κάτω σαν έχει τα βήματα. Λέει, να κοιμηθώ. Λέει, πού να σε πάμε, λέει, βγάλτε με πιο πάνω. Λέει, θα σε διώξουμε να τελειώνουμε. Δεν μπορεί να βρει πουθενά ανάπαυση σε τίποτα. Δεν θέλει να χάσει τίποτα, δεν θέλει να του στοιχήσει τίποτα. Αυτή είναι και η σημερινή εποχή, η οποία στην πραγματικότητα είναι μια εποχή η οποία εγώ την ονομάζω και ετοιμάζω ένα βιβλίο γι' αυτό. Είναι η εποχή εποχή ντεκαφεϊνέ. Δηλαδή, προσέξτε, θέλουμε ντεκαφεϊνέ έρωτα. Να πάρουμε όλα του έρωτα τα τέτοια, αλλά να τα πάρουμε, αλλά να μην δώσουμε τίποτα, να μην επιδράσει τίποτα, να μην έχει τίποτα, καμία ρογμή και τίποτα. Αλλά να πάρουμε τη σχέση με τον Θεό, αλλά να μην στοιχήσει τίποτα αυτό. Όπως το ντεκαφεϊνέ, πίνεις τον καφέ τη γεύση, αλλά δεν θες την καφέινη. Έτσι. Έτσι έχει γίνει όλη η ζωή μας αυτό το πράγμα. Να πάρουμε, αλλά να μην δώσουμε τίποτα, να μην στοιχήσει τίποτα. Ρίσκο να μην υπάρχει, τίποτα να μην υπάρχει. Κι αν πονέσω, κι αν πληγωθώ, κι αν μου κοστίσει, κι αν περπατήσω, κι αν ξεβολευτώ, κι αν το ένα, κι αν το άλλο. Ναι, αλλά τότε αυτό δεν είναι ζωή. Και αφού δεν είναι ζωή, δεν μπορεί να υπάρξει και αποκάλυψη του Αγίου Πνεύματος. Χάρη. Ο Θεός αποκαλύπτει σε ζωντανούς ανθρώπους που τολμάνε να ζήσουν το δώρο της ζωής και δεν το κρύβουν και δεν το θάβουν και δεν το αρνούνται από φόβο και φυγοπονία και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν λέμε ότι η χαρά δεν είναι η απουσία των προβλημάτων. Ο Απόστολος Παύλος έχει γράψει τα ωραιότερα λόγια για τη χαρά ενώ ήταν φυλακισμένος. Πώς γίνεται αυτό? Ενώ είναι δέσμιος στις φυλακές και την εποχή εκείνη που μιλάμε για φυλακές, φρικτές. Κάτω, δεμένος με αλυσίδες, σε μια βρώμικη κατάσταση, μια πολύ δύσκολη τυραννία, σε εκεί τους κάνουν πράγματα. Λοιπόν, και αυτός λέει πάντοτε χαίρεται. Να είστε πάντοτε χαρούμενοι. Ποια χαρά είναι αυτή λοιπόν, η οποία δεν εξαρτάται από τα εξωτερικά γεγονότα, που δεν ζητάει τη λύση των εξωτερικών προβλημάτων? Ξεκινάμε λοιπόν να πούμε ότι εγώ αποφασίζω με τη χάρη πάντα του Θεού να δοξάζω, να ευχαριστώ το Θεό και ας μην έχουν λυθεί όλα τα προβλήματά μου. Και δεν περιμένω και να λυθούν όλα τα προβλήματά μου. Και να σας πω και κάτι, με τα πιο πολλά προβλήματά μας θα πεθάνουμε παρέα, πάρτε το απόφαση. Μαζί θα μας τάψουνε. Με τα πιο πολλά. Έτσι. Κάποια λύνονται, κάποια διαχειρίζονται, κάποια δεν λύνονται ποτέ. Δεν πειράζει. Πείτε το αυτό το πράγμα, δεν πειράζει. Μη θέλετε σώνει και καλά όλα να τα λύσετε. Σώνει καλά όλα να είναι τακτοποιημένα στη ζωή μας. Διότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει, αλλά δεν είναι και πρόβλημα. Γι' αυτό βλέπετε τον Άγιο Πορφύριο, τον κινητό νοσοκομείο, και όμως είχε φως και χαρά στην καρδιά του μέσα. Επίσης το άλλο που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι η χριστιανική χαρά του Αγίου Πνεύματος, είπαμε ότι δεν εξαρτάται από τα προβλήματα και τις λύσεις των προβλημάτων, άρα λοιπόν δεν εξαρτάται από τις συνθήκες, δεν εξαρτάται. Κοιτάξτε ένα μεγάλο μυστικό το οποίο θα σας βοηθήσει πάρα πολύ στη ζωή σας. Έχουμε πει ήδη αρκετά. Σταματάμε να θέλουμε να λύσουμε τα προβλήματα και καθεξής. Ακούστε άλλο που είναι σημαντικό, ποιο δηλαδή? Είναι απλό, αλλά το προσπερνάμε. Το να έχεις πίστη στο Θεό και εμπιστοσύνη στο Θεό, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πάβω να αγωνιώ για το τι θα συμβεί στη ζωή μου και υποδέχομαι τα καλά και τα κακά με δοξολογία. Δύσκολο θα μου πείτε. Τα δύσκολα είναι που μας κάνουν ανθρώπους. Τα δύσκολα είναι που μας αυξάνουν, μας μεγαλώνουν, μας προκόπτουν, μας οριμάζουν. Όχι τα εύκολα. Τα εύκολα μας κάνουν ζώα. Τα εύκολα μας κάνουν ζώα. Τρώγε, πίνε, ξάπλουν και κοιμήσου. Τα δύσκολα είναι αυτά που ανεβάζουν την ανθρωπότητα και τον άνθρωπο ψηλά. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε αυτό τι σημαίνει στην πράξη της ζωής. Σημαίνει να αποδεκτώ βαθιά μέσα στην καρδιά μου, στην ψυχή μου, ότι δεν μπορώ να ελέγξω τη ζωή. Δηλαδή, δεν μπορώ να ελέγξω, παραδείγματος χάρη, αν αύριο το πρωί κάνει ζέστη, κρύο. Είναι κάτι που με ξεπερνάει. Αλλά μπορώ όμως να ελέγξω το πώς εγώ θα αντιδράσω σε αυτό που συμβαίνει. Δεν μπορώ να καθορίσω τι συμβαίνει, αλλά μπορώ να καθορίσω εγώ πώς θα αντιδράσω σε αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, πώς θα αντιθώ. Δεν μπορώ να ξέρω δεν μπορώ να ορίσω, να καθορίσω αν θα βρέξει ή αν θα κάνει ζέστη ή κρύο. Αλλά μπορώ όμως να αντιθώ ελαφριά ή χοντρά ή με πολλά ρούχα. Οπότε περιοριστείτε στο πώς θα αντιδράτε σε αυτό που συμβαίνει και όχι να ελέγξετε αυτό που συμβαίνει που δεν μπορείτε να το κάνετε. Δεν μπορείτε να το κάνετε. Είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Ότι αφού δεν μπορώ να ελέγξω αυτό που θα γίνει, μπορώ να ελέγξω την αντίδρασή μου σε αυτό που συμβαίνει. Και εκεί είναι το μυστικό της πνευματικής ζωής. Γι' αυτό βλέπετε οι Άγιοι της Εκκλησίας, ας πούμε, είχαν μία έτσι... είχαν ένα άφημα στο σχέδιο και στο Θεό. Λέει ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος, λέει ότι κάποτε που ήταν στο Βατοπέδι, είχαν φύγει από τη Νέα Σκήτη, το Άγιον Όρος, είχαν πάει στη Μονή Βατοπεδίου για την επανδρώσουν, να τη στελεχώσουν και να την ανακαινήσουν του καταξής. Λοιπόν, ζούσε ο γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός και εκείνη την περίοδο πιάνει φωτιά η Σιμονόπετρα. Πιάνει, είναι στη δεκαετία του 90, πιάνει φωτιά η Σιμονόπετρα και εγώ ήταν η Σιμονόπετρα. Η Μονή Σίμωνος Πέτρας. Τότε ήταν ηγούμενος ακόμη, ήταν καλά, ο Όσιος, Άγιος, Γέροντας Σιμιλιανός, ο Σιμονοπετρίτης. Και λέει ο Γέροντας Ιωσήφ τον Αθανάσιο, του σημερινού Μητροπολίτη, του λέει, πήρε φωτιά η Σιμονόπετρα. Να πάμε να τους δούμε, να τους πούμε μια καλή κουβέντα, να δείξουμε ενδιαφέρον, να συμπαρασταθούμε στους πατέρες. Λέει, να πάμε. Φεύγουν όντως λοιπόν, πάνε, υπήρχε φωτιά η Σιμονόπετρα, τη συνοδεία την είχαν κατεβάσει κάτω στη Δάφνη. Όσοι από τους πατέρες ξέρουν το Αγιώνος ξέρουν ότι είναι μικρή απόσταση, την είχαν κατεβάσει τη συνοδεία κάτω εκεί στη Δάφνη, σε ένα κονάκι ας πούμε, και τους είχαν και μπαίνουν μέσα στον χώρο που ήταν ο Γέροντας Ιμιλιανός και μόλις τους βλέπει, χαρές, λέει, καλώς στους πατέρες. Τι κάνετε, Γέροντα Ιωσήφ, πατέρα Αθανάσια, πώς είστε? Ελάτε, φέρτε κερά στους ανθρώπους. Και λέει ο Γέροντας Αθανάσιος, εγώ λέει, χάσεψα. Λέω, μα είναι στα καλά του. Το μοναστήρι καίγεται. Και αυτός είναι ήρεμος, χαρούμενος, μας υποδέχτηκε. Ούτε αγωνία, ούτε άγχος, ούτε φόβο, ούτε τίποτα. Ήταν σε μια κατάσταση. Λέει, μήπως το είναι ψέματα ότι έχει πάρει φωτιά, ας πούμε. Και του λένε, Γέροντα, ήρθαμε να σας δούμε. Μάθαμε ότι καίγεστε το έναν άλλο. Λέει, ναι, λέει, έχει πάρει φωτιά το μοναστήρι, αλλά η Παναγία θα το βοηθήσει, θα το σώσει η Παναγία. Αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος στην πραγματικότητα έχει ανακαινιστεί από το Άγιο Πνεύμα, έχει αντιληφθεί ότι δεν μπορεί να ελέγξει τα πράγματα και αφήνεται, όχι μυρολατρικά, όχι παθητικά, ως σχέση εμπιστοσύνης με τον Θεό. Δεν είναι μυρολατρία αυτό που σας λέω, δεν είναι «Α, δεν κάνω τίποτα, είμαι παθητικός αποδέχτης της ζωής». Συμμετέχω στη ζωή δια της πίστεώς μου, δια της σχέσεώς μου με τον Θεό. Καλλιεργώ μια σχέση και όχι μια κατανόηση. Καλλιεργώ την καρδιά, όχι το μυαλό. Δεν θέλω να καταλάβω με το μυαλό. Θέλω να νιώσω με την καρδιά μου. Και εκεί γεννιέται η πίστη. Και εκεί παίρνεις τις πληροφορίες του Αγίου Πνεύματος μέσα σου. Έτσι, εκεί παίρνεις πληροφορίες του Αγίου Πνεύματος. Οπότε λοιπόν, η χαρά επίσης δεν είναι ικανοποίηση χρονική. Τι σημαίνει αυτό, δεν είναι ικανοποίηση χρονική? Σημαίνει δηλαδή ότι η χαρά δεν εξαρτάται ας πούμε από μία εξωτερική απόλαυση. Τρώω ένα πολύ ωραίο φαγητό, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Και άμα τελειώσει, βλέπετε πολλές φορές πάμε ας πούμε, ετοιμαζόμαστε να πάμε σε ένα γεύμα, να πάμε σε ένα σπίτι, να βρεθούμε το έναν άλλο. Πάμε, έχουμε χαρά, έχουμε ενθουσιασμό, νιώθουμε μια ευθυμία, μια έκρηξη ας πούμε εκεί. Φτάνουμε, καθόμαστε λίγο, τρώμε το πρώτο πιάτο, τρώμε το δεύτερο, βαριόμαστε. Πλήττουμε, μετά χτυπάμε τον άλλο από κάτω το τραπέζι, πηγαίνουν κλωτσιές, άντα φύγουμε. Κενό, μηδέν. Αυτή είναι η χαρά που διαρκεί, όσο είναι μια χαρά που παίζει με το χρόνο. Η χαρά την οποία μιλάει ο Χριστός δεν έχει σχέση με το χρόνο. Γι' αυτό και τι λέει, θα σας δώσω μια χαρά την ουδής αίρια φημών. Δεν μπορεί να σας την πάρει κανείς τη χαρά αυτή. Γιατί δεν μπορεί να μας την πάρει κανείς? Γιατί δεν εξαρτάται από εξωτερικές συνθήκες, χρόνους και καταστάσεις. Δεν είναι η χαρά του χρήματος, της ομορφιάς, της δύναμης, που αυτά μπορούν να χαθούν και άμα χαθούν τι θα γίνω εγώ. Βλέπετε πόσο τρέμουμε σήμερα. Μη φανεί ότι είμαι παχουλός, μη φανεί ότι γέρασα, μη φανούν τα άσπρα μαλλιά, μη φανεί. Τώρα είχα δει ένα φίλο μου, το βρήκα μετά από ένα μήνα, τον άφησα καραφλό, τον βρήκα μεσέτη. Μπούκλες. Τι λέω, τι έπαθες, τι λέω. Τι έπαθες. Λέει, πήγα και φύτεψα μαλλιά. Λέω, τι είσαι, παιδί μου, μια χαρά ήσουν. Λέει, δεν μπορούσα να με βλέπω έτσι, λέει. Ο άλλος πάει και βάζει κάτι δοντάρες. Γελάει και είναι σαν να είναι... Το άλογο το τέτοιο. Πώς το λέγανε αυτό το άλογο? Ο άλλος ας πούμε να μην φανεί. Κάνει, είχα μία θεία, έκανε μπότοξ, την είδα στην Αθήνα. Τέζα. Είμαι... Όχι, δεν είναι τέζα ρε, αλλά δεν τη γνώριζα. Λέω, εσύ είσαι θεία? Λέει, ναι. Λέω, τι έγινε, τι έπαθες, λέω. Το αυτί είχε πάει στο κεφάλι του, κεφάλι είχε κατέβει εδώ. Συγχώρα με, τη λέω, δεν σε κατάλαβα. Ναι, έχω λίγο πριστή, λέω. Δεν είσαι πριστή, αυτό είναι τρόμπα με 200 λίμπρες μέσα. Φοβούνται, ας πούμε, βλέπεις φωτογραφίες αλλοιωμένες. Μην κάνετε δεσμούς από το Facebook ή από το Instagram. Και ειδικά φωτογραφίες που είναι από τη μέση και πάνω. Άλλο θα δείτε, άλλο θα σας βγει στο τέλος. Άλλος θα έρθει στο ραντεβού. Άλλος. Σας το λέω και σας το δηλώνω, το κατακούω κάθε μέρα. Άλλος θα εμφανιστεί. Να μην φανεί η ρητίδα, να μην φανεί ότι γερνάμε, να μην φανεί ότι στράβω στο στόμα, να μην φανεί ότι αυτό. Υπάρχει ένας, έτσι, εμένα μου αρέσει πολύ, τον διαβάζω, έτσι, ένας ξένος συγγραφέας, λέγεται Ζίζεκ Σλαβόη, ένας φιλόσοφος, που έχει μια τρέλα αυτός, αλλά μου αρέσει με αυτή η τρελή. Λοιπόν, ο οποίος τον είχαν καλέσει σε μια ομιλία στη Γερμανία και έπαθε εκείνες τις μέρες αυτή την πάρεση του νευρικού, του προσωπικού νεύρου. Ξέρετε αυτό, πηγαίνει το μάτι εδώ, και πήγε έτσι στην ομιλία και μίλησε έτσι. Και υπάρχει το βίντεο. Έτσι, παραμορφωμένος. Επίτηδες. Σου λέει, όχι, εσείς αγαπάτε την εικόνα μου. Θα την τραπατσάρω. Αγαπάτε την ψευδέστηση ότι είμαι δεν ξέρω τι. Θα έρθω έτσι. Μα αγαπάτε πραγματικό, με θέλετε πραγματικό. Ή θέλετε τη φαντασίωση που εσείς πιστεύετε ότι είμαι.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι.
1: Πραγματικός. Είμαι και έτσι, είμαι και αλλιώς. Έχω και τα νεύρα μου, έχω και τις θλίψεις μου, έχω και τις χαρές μου, έχω τα χαρίσματα, έχω και τα πάθη μου. Αυτός όμως είμαι. Αυτό πρέπει να αγαπήσεις. Τον πραγματικό άλλο και το καθεξής, έτσι. Για να δούμε πόση ώρα μιλάμε. Κουραστήκατε?
3: Όχι.
1: Εντάξει. Εμείς είχαμε ένα γέροντα. Τι?
3: Θα κλειδώσουμε τις πόρτες.
1: Ναι. Εμείς είχαμε ένα γέροντα στην Κρήτη που μας έλεγε, λέει, κουραστήκατε? Λέγαμε εμείς, όχι, ήταν άλλο. Λέει, άμα πείτε ότι κουραστήκα, θα πω ο Θεός να σας αναπαύσει. Έτσι. Λοιπόν, εντάξει. Θα κλείσουμε τώρα. Τελειώνουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, άρα λοιπόν, η χαρά για την οποία μιλάει ο Χριστός και η Εκκλησία δεν είναι η χαρά του να έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα. Έχω γράψει εδώ πέρα, τώρα περχόμουνα. Είναι να μην χρειάζεται να λυθούν όλα τα προβλήματα για να ζήσεις χαρούμενα. Αυτό είναι το πνευματικό στοιχείο του χριστιανισμού. Η χαρά του Χριστού και του Αγίου Πνεύματος είναι η χαρά εκείνη που δεν χρειάζεται να λυθούν όλα τα προβλήματά σου για να είσαι χαρούμενος. Έτσι. Γιατί στο τέλος, ξέρετε που φτάνουμε να τρώμε όλη τη ζωή μας σε άγχος, σε θλίψη, αυτό, για να είμαστε χαρούμενοι. Όχι, δεν χρειάζεται να λυθούν όλα. Δεν χρειάζεται να λυθούν όλα. Για να μπορέσεις να είσαι χαρούμενος. Μπορείς να βρεις τη χαρά του Θεού, ακόμη και όταν δεν είναι όλα τέλεια. Και μια αρρώστια, και μια δοκιμασία, και ένα πρόβλημα τα παιδιά σου, και ούτω καθεξής. Πάμε στο τρίτο μέρος. Το τρίτο μέρος, είπαμε, είναι η ελπίδα. Και με αυτό τελειώνουμε. Οπότε, τι είναι η ελπίδα τώρα? Είναι απλά μια αισιοδοξία η ελπίδα? Τι είναι, να λέμε, ας πούμε, ότι όλα θα πάνε καλά? Αυτό είναι η ελπίδα, ας πούμε? Δεν είναι αυτό στην πραγματικότητα η ελπίδα. Και ούτε ο χριστιανισμός είναι υπέρμαχος της θετικής σκέψεως. Δεν πειράζει, όλα είναι ωραία, όλα είναι τέλεια. Δεν είναι αυτό. Εγώ δεν είπα αυτό απόψε. Εγώ λέω ότι αποδέχομαι ότι δεν είναι τέλεια, αλλά δεν πειράζει που δεν είναι τέλεια. Αποδέχομαι ότι δεν μπορώ να τα λύσω όλα, το ξέρω. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα στο σπίτι μου. Υπάρχουνε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι καταδικάζομαι μες στο πρόβλημα. Ότι γίνεται ο ρόλος της ζωής μου. Ότι γίνομαι θύμα της ζωής. Μίζερος, κακόμοιρος, γκρινιάρης. Όχι. Ότι παρά τα προβλήματα και παρόλο τις δοκιμασίες μου, με τη χάρη του Θεού μπορώ να δοξάζω, να ευχαριστώ, να στέκομαι όχι ως θύμα της ιστορίας, αλλά ως πρωταγωνιστής. Να εμπιστεύουμε το σχέδιο του Θεού, να εμπιστεύουμε τη χάρη του, την ελπίδα και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν, η ελπίδα για την οποία μιλάει ο χριστιανισμός, ας πούμε, τι είναι? Είναι το μέλλον που δεν εξαντλείται σε αυτό που βλέπω σήμερα. Το ξαναπώ. Η ελπίδα του χριστιανού είναι να βλέπω το μέλλον, δηλαδή το μέλλον μου που δεν εξαντλείται σε αυτό που βλέπω σήμερα. Σήμερα μπορεί να είμαι άρρωστος, μπορεί να απέτυχα σε εξετάσεις, μπορεί μια σχέση να μην πήγε καλά,
0: Μπορεί σήμερα να μην τα βρίσκω με κάποιον. Μπορεί, μπορεί, χίλια, μπορεί. Αυτό, η ελπίδα στο χριστιανισμό είναι να μην τελειώνεις εκεί σαν άνθρωπος. Δηλαδή, να μην μπορεί το σήμερα ή το χθες να τελειώσει το μέλλον της ζωής σου. Δείτε, ας πούμε, στο χριστιανισμό, στην πνευματική παράδοση της Ορθοδοξίας, ότι ο πρώτος κάτοικος του παραδείσου είναι ένας ληστής. Ένας ληστής. Γιατί είναι ένας ληστής? Γιατί αυτό δείχνει ότι ο άνθρωπος είναι πάνω από το χθες του. Ο ληστής τι είναι? Ένας άνθρωπος που το χθες του είναι όλο αίμα. Ληστείες, παρανομίες, ατιμίες. Το μέλλον του, αγιότητα. Δηλαδή, μας δείχνει ο Χριστός ότι ο άνθρωπος δεν είναι καταδικασμένος στο χθες του, σε αυτά που έκανε, αλλά σε αυτά που μπορεί να κάνει. Δεν καταδικάζομαι σε αυτό που είμαι, αλλά σε αυτό που μπορείς να γίνεις. Τα μάτια του Χριστού σε βλέπουν.

Μας δείχνει ο Χριστός ότι ο άνθρωπος δεν είναι καταδικασμένος στο χθες του, σε αυτά που έκανε, αλλά σε αυτά που μπορεί να κάνει. Δεν καταδικάζομαι σε αυτό που είμαι, αλλά σε αυτό που μπορείς να γίνεις. Τα μάτια του Χριστού σε βλέπουν εσχατολογικά. Από τα έσχατα της βασιλείας του. Δηλαδή σε βλέπει όχι από αυτό που ήσουν εχθές. Έκανα λάθη, έκανα αυτό, δεν ξέρω τι. Ούτε από αυτό που σήμερα κατάφερα. Τα κατάφερα, δεν τα κατάφερα. Κάπου πέτυχα, κάπου απέτυχα. Δεν είσαι μόνο αυτό. Ο Χριστός σου λέει σε κάτι άλλο που σε ξεπερνάει. Αυτό είναι η ελπίδα. Δηλαδή να μην καταδικάζω το παιδί μου στην αρρώστια του. Και λέω το κακορίζικο, το ανάπηρο, το χαζό, το ανήμπορο, το παιδί μου ας πούμε που είναι έτσι, που είναι αλλιώς. Όχι. Εμπιστεύσου το στο μέλλον του Θεού. Σε αυτό που ο Θεός βλέπει και εσύ δεν μπορεί να το καταλάβεις. Άρα λοιπόν το ξαναδιαβάζω. Το μέλλον για το χριστιανό δεν εξαντλείται σε αυτό που βλέπει τώρα. Τώρα, σε αυτό που βλέπω τώρα. Όχι. Πρέπει να δεις σε αυτό που ο Θεός σε βλέπει. Είδατε η πόρνη για την κοινωνία. Ήταν μια πόρνη. Καταδικασμένη, περιθωριοποιημένη, στο περιθώριο, ας πούμε, χωρίς καμιά ας πούμε, υπόλοιψη και το ένα άλλο. Βεβαίως, ήτανε. Αλλά ο Χριστός βλέπει κάτι άλλο μέσα σε αυτήν. Δηλαδή, ο Χριστός δεν τη βλέπει με αυτό που έκανε. Την είδε σε αυτό που μπορούσε να γίνει. Γι' αυτό και ελευθερώνει. Ξέρετε, μια από τις μεγάλες διακρίσεις του πνεύματος της διοράσεως ή προοράσεως στην ορθόδοξη πνευματικότητα είναι ποιο. Εάν το διορατικό χάρισμα, ας πούμε, εάν η προαίρεση, ενός, πάμε σε έναν γέροντα, σε ένα πνευματικό και λέμε είναι διορατικός αυτός. Πώς θα καταλάβω ότι αυτό είναι εξεπνεύμα του Αγίου ή είναι δαιμονικό ή είναι πλάνη ή δεν ξέρω τι. Όταν αυτή η διόραση εντός εισαγωγικών ασχολείται με το παρελθόν ή με το μέλλον. Αυτό λένε οι Άγιοι Πατέρες. Γιατί ο διάβολος δεν ξέρει το μέλλον του ανθρώπου. Ξέρει μόνο το παρελθόν του και το μη εξομολογημένο μάλιστα. Δεν μπορεί ο διάβολος να έχει πρόσβαση στο μέλλον σου. Το μέλλον είναι στα χέρια του Θεού. Στη χάρη που ελευθερώνει. Γι' αυτό και όποιος σου λέει μόνο για το παρελθόν σου δεν είναι από του Θεού. Όποιος διαρκώς σκαλίζει το παρελθόν σου, σε εγκλωβίζει στο παρελθόν, στην αμαρτία σου, στο λάθος σου, σε γεμίζει ενοχές, σε γεμίζει φόβο, δεν έχει Άγιο Πνεύμα. Δεν έχει Άγιο Πνεύμα αυτό μέσα. Γιατί ο Χριστός ουδέποτε σκάλισε το παρελθόν των ανθρώπων. Και όταν το έκανε, στη Σαμαρίδα που τους λέει στη Σαμαρίδα, ναι, όντως είχες κι άλλους άντρες ο καθηγητής, δεν την εγκλώβισε σε αυτό. Την άνοιξε σε κάτι άλλο πιο μεγάλο από αυτήν. Έλα να σου δώσω ένα νερό που δεν θα χρειαστείς ποτέ να ξαναπιείς, να ξαναδιψάσεις και ούτω καθεξής. Δηλαδή, προφήτευσε στα έσχατα, την άνοιξε σε ένα μέλλον μπροστά. Ενώ ο διάβολος τι κάνει, σε εγκλωβίζει στο παρελθόν σου, στις ενοχές σου, σε καταποντίζει στη θλίψη. Γι' αυτό και ο Άγιος Πορφύριος έλεγε: μη σκαλίζεις τις αμαρτίες σου, μη σκαλίζεις τα πάθη σου, μη σκαλίζεις αυτό που έκανες χθες. Κάνε σήμερα κάτι καλό, γέμισε τη μέρα σου με κάτι όμορφο. Σήκω, περπάτα, πιέσαι ένα καφέ, μίλα με έναν άνθρωπο, κάνε προσευχή. Βγες στο δάσος, στη θάλασσα εδώ που έχετε. Κάνε κάτι ωραίο, γέμισε με ωραία. Μη ασχολείσαι με το σκοτάδι του χθες. Άρα λοιπόν, η ελπίδα είναι η εσχατολογική ματιά μας στα πράγματα. Το να βλέπουμε τα πράγματα από το μέλλον της Βασιλείας του Θεού. Από αυτό που... Ναι, εσύ βλέπεις ένα ανάπηρο παιδί, αλλά δεν βλέπεις τον Άγιο που έρχεται. Εσύ βλέπεις ένα θάνατο τώρα, αλλά δεν βλέπεις την αιωνιότητα. Βλέπεις ένα χωρισμό που πονάς, κλαις, βεβαίως. Βεβαίως, ανθρώπινο αυτό. Αλλά αυτό δεν είναι το τέλος της ιστορίας. Γι' αυτό παρακάτω λέει, ας πούμε, ότι η αισιοδοξία η ανθρώπινη, η αισιοδοξία η ανθρώπινη, σταματάει και πάει μέχρι πού. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Έτσι δεν λέμε. Αυτό είναι αισιόδοξο. Ωραία. Ωραίο, καλό είναι αυτό. Το κρατάμε. Η ελπίδα όμως του χριστιανού είναι άλλο πράγμα. Δεν σταματάει απλώς. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Τι λέει η ελπίδα, λέει, δεν γνωρίζω, δεν ξέρω πώς θα πάνε τα πράγματα. Δεν ξέρω. Μπορεί να πάει καλά η αρρώστια που έχω, μπορεί να πάει και κακά. Μπορεί να πάει καλά η σχέση αυτή, μπορεί να πάει και χάλια. Μπορεί το μαγαζί αυτό να δουλέψει, μπορεί να πάει και χάλια το μαγαζί. Δεν ξέρω, λέει η ελπίδα. Δεν ξέρω αν τα πράγματα πάνε καλά. Αλλά αρνούμαι να πιστέψω ότι αυτό που βλέπω σήμερα θα είναι όλη η ζωή μου.

Αυτό είναι ελπίδα. Μπορεί να πάει χάλια η δουλειά αυτή. Αλλά αρνούμαι να πιστέψω ότι όλη η ζωή μου είναι χάλια. Πιστεύω στο Θεό που θα μου δώσει κάτι. Θα μου ανοίξει δρόμο. Έχω αρρώστια. Έχω αυτό. Αλλά αρνούμαι να βυθιστώ στο ρόλο του άρρωστου. Δεν πήγαν καλά τα πράγματα. Αρνούμαι όμως αυτή την ατυχία να την κάνω ταυτότητα και να λέω είμαι άτυχος, είμαι κακομοίρης. Όχι, αρνούμαι. Πιστεύω ότι ο Θεός θα μου δώσει κάτι άλλο. Πιστεύω ότι ο Θεός θα φέρει κάτι άλλο στη ζωή. Οπότε η ελπίδα δεν είναι αυτή η οποία προβλέπει το μέλλον τι θα γίνει. Δεν είναι αυτή που προβλέπει το μέλλον. Αλλά αρνείται να φυλακίσει το μέλλον μέσα σε αυτό που συμβαίνει τώρα. Δηλαδή αρνούμε να φυλακιστώ σε αυτό που σημαίνει σήμερα. Έχω μια αρρώστια σήμερα, περνάω μια δοκιμασία. Όντως περνάω μια δοκιμασία. Δύσκολη. Δύσκολη, αλήθεια είναι. Πήγα στους γιατρούς. Έχω κάτι, ένα πρόβλημα. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά η ελπίδα στο Θεό είναι η άρνηση να φυλακίσω το αύριο του Θεού στο παρόν το τώρα. Σε αυτό που συμβαίνει τώρα. Όχι. Δεν είμαι αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν ο χριστιανισμός δεν αρνείται το σταυρό, την πληγή. Δεν αρνείται αυτό που συμβαίνει. Δεν λέει δεν συμβαίνει. Δεν λέει πέθανε ας πούμε ο άλλος και λέει αχ τι ωραία πέθανε. Όχι. Κλαίει ας πούμε ο δύρα του καθεξής. Αλλά αρνείται ας πούμε, αρνείται να κρύψει από το σταυρό την Ανάσταση. Δηλαδή ότι ο Θεός έχει τον τελευταίο λόγο στη ζωή μας. Αυτό είναι η ελπίδα. Ελπίδα είναι αυτό, να αφήνω το Θεό να πει την τελευταία κουβέντα στη ζωή μου. Έτσι. Οπότε κλείνοντας, θα πω δύο πράγματα. Όταν λοιπόν, το είπαμε και στην αρχή αυτό, όταν λοιπόν στη ζωή μας μέσα ο πόνος δεν μικραίνει, γιατί όντως μπορεί να αντιμετωπίσουμε δοκιμασίες δύσκολες και καθεξής, τότε η απάντηση σε αυτό είναι να μεγαλώσει η ψυχή μας. Ξαναπώ, όταν ο πόνος δεν μικραίνει, πρέπει να μεγαλώσει η ψυχή μας. Και αυτό μπορεί να το κάνει μόνο η χάρη του Θεού και του Αγίου Πνεύματος. Δια της προσευχής, της Θείας Κοινωνίας και το καθεξής. Άρα λοιπόν, η πίστη είναι αληθινή, έτσι, και μεγαλώνει τον άνθρωπο όταν μπορεί να χωρέσει αυτό που συμβαίνει σήμερα και να το βλέπει με ελπίδα στο μέλλον. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν κλείνοντας, δεν χρειάζεται, και με αυτή τη φράση κλείνω, δεν χρειάζεται να γνωρίζουμε τι μας περιμένει για να ζήσουμε τη ζωή μας. Δεν χρειάζεται. Δεν είναι ανάγκη να γνωρίζω τα πάντα, να καταλαβαίνω τα πάντα για να ζήσω τη ζωή μου. Χρειάζεται να γνωρίσω όχι τι θα γίνει, αλλά με ποιον παρέα θα βαδίσω τη ζωή μου. Δηλαδή δεν χρειάζεται να γνωρίζω τι με περιμένει. Χρειάζεται να γνωρίζω με ποιον θα αποφασίσω να βαδίσω τη ζωή μου. Και η απάντηση αυτή είναι με τον Χριστό. Πρέπει να μετακινήσουμε το ερώτημα από μέσα μας. Όχι τι θα συμβεί, αλλά με ποιον παρέα θα αντιμετωπίσω αυτό που θα συμβεί. Εκεί είναι το κλειδί και το μυστικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας, για τον χρόνο σας, την παρουσία σας.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Επικαιροποιήθηκαν τα κριτήρια για τις μειώσεις και απαλλαγές από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινα στη συνεδρίασή του στις 26 Αυγούστου 2026 ενέκρινε ομόφωνα επί 13 ψηφισάντων μελών την απόφαση 67 του 2026 με την οποία επανακαθορίζονται οι ειδικές κοινωνικές κατηγορίες και τα εισοδηματικά και λοιπά κριτήρια για την ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο του Δήμου. Η προηγούμενη απόφαση που είχε ληφθεί το 2019 προέβλεπε μειώσεις στα δημοτικά τέλη για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως άτομα με αναπηρία, άπορους, πολυτέκνους, τρίτεκνους και μονογονεϊκές οικογένειες. Σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας, κρίθηκε αναγκαία επικαιροποίησή της, καθώς είχε παρέλθει διάστημα αρκετών ετών και κρίθηκε ότι τα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα απαιτούν προσαρμογή των κριτηρίων. Πλήρης απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη. Με βάση την απόφαση, πλήρη απαλλαγή σε ποσοστό 100% για την κύρια κατοικία τους μπορούν να δικαιούνται οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, οι μακροχρόνια άνεργοι με διάρκεια ανεργίας άνω των 12 μηνών και οικογενειακό εισόδημα έως 9.000 ευρώ, τα άτομα με αναπηρία ποσοστού 80% και άνω, ανεξαρτήτως εισοδήματος υπό την προϋπόθεση ότι δεν εργάζονται. Μείωση 50%. Μείωση κατά 50% των δημοτικών τελών προβλέπεται για άτομα με αναπηρία 67% έως 79% με οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Μονογονεϊκές οικογένειες με εισόδημα έως 22.000 ευρώ με προσάυξηση 3.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του ενός. Τρίτεκνες οικογένειες με εισόδημα έως 35.000 ευρώ. Πολύτεκνες οικογένειες με εισόδημα έως 38.000 ευρώ με προσαύξηση 3.000 ευρώ για συνταξιούχους που λαμβάνουν ΕΚΑΣ ή έχουν ετήσιο εισόδημα έως 12.000 ευρώ. Τι θεωρείται εισόδημα? Ως εισόδημα λαμβάνεται υπόψη το συνολικό οικογενειακό εισόδημα όπως αυτό προκύπτει από το τελευταίο καθαριστικό σημείωμα της ΑΔΕ. Δεν συνυπολογίζονται σύμφωνα με την απόφαση αφορολόγητα κοινωνικά επιδόματα όπως επιδόματα αναπηρίας και παιδιού, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, επίδομα ανεργίας και επίδομα στέγασης. Η απαλλαγή ή η μείωση αφορά αποκλειστικά την κύρια κατοικία, είτε αυτή είναι ιδιόκτητη είτε μισθωμένη. Προβλέπεται επίσης δυνατότητα χρήσης του ε9 συγγενικού προσώπου πρώτου βαθμού όταν η κατοικία αποτελεί κοινή κατοικία με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης περί κοινής διαμονής. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις? Για την ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο απαιτείται να μην υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο εκτός εάν αυτές έχουν ρυθμιστεί. Παράλληλα, δικαιούχοι υποχρεούνται σε αιτήσια επικαιροποίηση των δικαιολογητικών ή στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ότι δεν έχει μεταβληθεί κάποιο από τα στοιχεία που είχαν υποβληθεί. Η υπηρεσία του Δήμου διατηρεί επίσης το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται η αίτηση του ενδιαφερόμενου, αντίγραφο ταυτότητας ή άδειας διαμονής, το τελευταίο καθαριστικό, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ε9 ή μισθωτήριο της κύριας κατοικίας και το τελευταίο απόκομα λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος. Ανάλογα με την περίπτωση απαιτούνται ακόμη απόφαση ΚΕΠΑ, βεβαίως ανεργίας, απόφαση ΟΠΕΚΑ ή υπεύθυνη δήλωση περί κοινής διαμονής, όπως είπαμε προηγουμένως. Στην αρχική εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας αναφερόταν ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων η 31η Μαρτίου κάθε έτους μαζί με την υποχρέωση αιτήσιας επικαιροποίησης των δικαιολογητικών. Η συγκεκριμένη προθεσμία δεν επαναλαμβάνεται στο διατακτικό της τελικής απόφασης που περιλαμβάνεται στο έγγραφο. Ο Δήμος προβλέπει ότι η απώλεια εσόδων από την εφαρμογή των μειώσεων και απαλλαγών θα καλυφθεί από την αύξηση των εσόδων που προκύπτει από τις διορθώσεις των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων, καθώς και από τον εξορθολογισμό των δαπανών καθαριότητας και φωτισμού. Με την απόφαση 67 του 2026, ο Δήμος Έγινας επικαιροποιεί έτσι το πλαίσιο του κοινωνικού τιμολογίου, καθορίζοντας συγκεκριμένες εισοδηματικές και κοινωνικές προϋποθέσεις για την ελάφρυνση νοικοκυριών και πολιτών που ανήκουν στις προβλεπόμενες κατηγορίες.

0: Δελτίο Τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Αξιότιμοι κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, αξιότιμοι εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκδήλωση εκ μέρους του Εξοραϊστικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίων Σωμάτων και Κοντού και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Ο σημερινός μας καλεσμένος και ομιλητής, πατέρας Λίβιος, θα μας παρουσιάσει το βιβλίο του με τίτλο «Γιατί φοβόμαστε τη χαρά και νιώθουμε ένοχη μπροστά στην ευτυχία», αναλύοντας ανησυχίες και προβληματισμούς που σίγουρα έχουν απασχολήσει όλους μας. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας παρουσιάσω ένα σύντομο βιογραφικό του για να τον γνωρίσουμε. Ο πρωτοπρεσβύτερος Χαραλάμπος Παπαδόπουλος, ευρύτερα γνωστός ως πατέρας Λίβιος, γεννήθηκε το 1975 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η πορεία του συνδέει την εκκλησιαστική διακονία με τη θεολογική αναζήτηση, τη συγγραφή και έναν ιδιαίτερο άμεσο διάλογο με τις αγωνίες του σύγχρονου ανθρώπου. Στη βιογραφική του διαδρομή αναφέρεται φοίτηση στην Ιερατική Σχολή Τίνου, στην Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης και στη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών παρακολούθησε εκπαιδευτικό πρόγραμμα Certificating Coaching AC Accredited και έλαβε επιστοποίηση Life Coach. Στο συγγραφικό και ομιλητικό του έργο συναντώνται η Ορθόδοξη Χριστιανική Πνευματικότητα, η Πνευματική Αυτογνωσία και Θεραπεία, καθώς και προβληματισμοί γύρω από τη σύγχρονη ψυχοθεραπευτική προσέγγιση και την προσωπική ανάπτυξη. Σήμερα ζει στη Νότια Κρήτη, στον Πύργο Μονοφατσίου και διακονεί ως εφημέριος στην Ενωρία Αγίας Ειρήνης Πύργου, η οποία ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Γορτινής και Αρκαδίας. Είναι έγγαμος και πατέρας τριών παιδιών. Ο Πάτερ Λίβιος έχει αναπτύξει σημαντική συγγραφική παρουσία. Βιογραφικές πηγές των τελευταίων ετών αναφέρουν 12 αυτοτελή βιβλία, ενώ βιβλιογραφικοί κατάλογοι εμφανίζουν και νεότερους τίτλους. Έργα και ομιλίες του έχουν μεταφραστεί μεταξύ άλλων στα ρωσικά, ρουμανικά, βουλγαρικά και γεωργιανά. Βιβλία του έχουν κυκλοφορήσει από εκδοτικούς οίκους, όπως οι εκδόσεις Αρμός και οι εκδόσεις Ψυχογιός. Ανάμεσα στους γνωστότερους τίτλους του συγκαταλέγονται «Ο Κινέζος, ο Θεός και η Μοναξιά», «Όλα είναι δρόμος», «Κάθε τίτλος μια αρχή», «Η ενοχή της χαράς», «Ένας θεός που έπαιζε κρυφτό», «Ζωή δίχως συνταγές», «Εμπιστοσύνη, ελευθερία από την ανάγκη να ελέγχεις τα πάντα», «Θαύματα φτιαγμένα από τραύματα» και ο νεότερος τίτλος «Γιατί φοβόμαστε τη χαρά και νιώθουμε ένοχοι μπροστά στην ευτυχία». Έχει επίσης συμμετάσχει με κείμενά του σε συλλογικούς τόμους. Το συγγραφικό του έργο είναι πλούσιο και ιδιαίτερα αγαπητό στο αναγνωστικό κοινό. Στα βιβλία και στις ομιλίες του επιχειρεί να συναντήσει τις πραγματικές αγωνίες του ανθρώπου. Τον φόβο, την ενοχή, τη μοναξιά, το τραύμα, την ανάγκη για αποδοχή, τη χαρά, την ελπίδα και την εμπιστοσύνη. Ο λόγος του αντλεί από την ορθόδοξη πνευματική παράδοση, ενώ ταυτόχρονα συνομιλεί με τη σύγχρονη εμπειρία της ψυχολογίας και της αυτογνωσίας. Ιδιαίτερο μέρος της δημόσιας παρουσίας του αποτέλεσε και η αξιοποίηση του διαδικτύου και του blogging. Μέσα από κείμενα, άρθρα και ομιλίες, καλλιέργησε ένα λόγο προσιτό, προσωπικό και βιωματικό, με επίκεντρο τη σχέση του, του ανθρώπου με τον Θεό, τον εαυτό του και τον άλλο, καθώς και θέματα φόβου, ενοχής, τραύματος, χαράς, εμπιστοσύνης και εσωτερικής μεταμόρφωσης. Πέρα όμως από τίτλους, σπουδές και βιβλία, εκείνο που χαρακτηρίζει τη δημόσια παρουσία του είναι η προσπάθεια να μιλήσει για τον Θεό όχι ως μια αφηγημένη ιδέα, αλλά μέσα από τις πληγές, τις αναζητήσεις, τις πτώσεις και τις ελπίδες του καθημερινού ανθρώπου. Με αυτές τις λίγες σκέψεις τον καλωσορίζουμε με αγάπη και χαρά και του παραχωρούμε το λόγο.
2: Δοξάζω τον Θεό που μου δίνει τη δυνατότητα και μου χαρίζει αυτό το δώρο σήμερα να βρίσκομαι στο όμορφο και ευλογημένο νησί σας, στο μέρος σας, στον τόπο σας. Είναι η τρίτη ή τέταρτη φορά που έρχομαι. Έχω έρθει άλλες φορές ως προσκυνητής. Έχω έρθει ακόμη μία φορά, νομίζω, προσκεκλημένος ιεράς Μητροπόλεως για να μιλήσω τότε στη σχολή γονέων, αν δεν κάνω λάθος, Μητροπόλεως. Και σήμερα ξανά μου δίνεται αυτή η δυνατότητα και ευχαριστώ τον Θεό πραγματικά, ο οποίος με εξώνει να βρίσκομαι εδώ πέρα. Βέβαια, πρέπει να ευχαριστήσω και τον σεβασμιό του Μητροπολίτη σας, ο οποίος με πολύ χαρά έτσι άκουσε και δέχτηκε την ιδέα, την πρόταση να βρίσκομαι ανάμεσά σας και έδωσε την ευλογία και την ευχή του ώστε να είμαι εδώ σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους πατέρες οι οποίοι είναι σήμερα εδώ πέρα και όλους εσάς, ο καθένας που άφησε τη δουλειά του, το χρόνο του και ήρθε σήμερα εδώ για να μοιραστούμε έτσι κάποιες σκέψεις και κάποιους προβληματισμούς. Τώρα καλά έκανε, κακά θα το δείξει η εκταφή αργότερα. Αλλά πιστεύω με τη χάρη του Θεού καλά να ήταν τα πάντα πράγματα και έτσι να συμπροβληματιστούμε γόνιμα, όμορφα και ευλογημένα. Σαφέστατα πρέπει να ευχαριστήσω και τους ανθρώπους οι οποίοι πάσχισαν για να πραγματοθεί αυτή εδώ η συνάντηση. Πρέπει πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τη Βαρβάρα την Καρπουζά. Πού είσαι, Βαρβάρα, εδώ είσαι. Η οποία είχε έτσι την ιδέα και το πάθος, το μεράκι να σώνει και καλά να με φέρει εδώ σε μία ομιλία και έτσι προσπάθησε, έψαξε, βλέπουμε κανείς αν θέλει ένας άνθρωπος και ονειρεύεται κάτι και το θέλει πολύ, ακόμη και ένα άτομο, ο Θεός το ευλογεί, το χαριτών και αυτό φέρνει αποτέλεσμα. Και έτσι βρήκε την καλή διάθεση του συλλόγου μας, να το πω και σωστά μην τον κάνω λάθος, Πολιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος λοιπόν Αγίων Ασωμάτων και Κοντού, καλά το είπα, έτσι, ο οποίος άκουσε το αίτημα αυτό της Βαρβάρας και το αγκάλιασε και λέει ναι, θα το πραγματοποιήσουμε. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ του σύλλογο όλο που είναι και εδώ τα μέλη του. Ο πρόεδρος απουσιάζει, δηλαδή, γιατί έχει κάποια δουλειά, αλλά όλα τα άλλα μέλη είναι εδώ και απόψε έτσι θα κουβεντιάσουμε. Θα αφήσουμε και στο τέλος λίγη μερικά λεπτά για να γίνουν κάποιες ερωτήσεις που μπορεί να έχετε, κάποιες απορίες, κάποιες τοποθετήσεις. Το θέμα το οποίο αναγγείλαμε έχει σχέση άμεση με το τελευταίο βιβλίο μου. Έτσι, το τελευταίο βέβαια μέχρι τον Νοέμβριο, γιατί τον Νοέμβριο θα βγαίνει καινούριο, αλλά τέλος πάντων είναι το τελευταίο βιβλίο αυτής της χρονιάς και ένα θέμα το οποίο το είχα διαπραγματευτεί και παλαιότερα, δηλαδή είναι μερικά θέματα, ξέρετε, ένας συγγραφέας, ένας ομιλητής έχει κάποια θέματα στα οποία εμένει. Θα δείτε πάντοτε ότι όλοι οι συγγραφείς έχουν μία αιμονή με μερικά θέματα. Εμένα η αιμονή αυτή, η συγγραφική, ας πούμε, αυτή είναι το τραύμα, τα πάθη. Πώς μεταμορφώνεται το τραύμα, τι σημαίνει χαρά, τι σημαίνει ευτυχία στη ζωή. Είναι θέματα που ξανά και ξανά προσθέτω και ξανά ανασκευάζω και προσπαθώ να δω από άλλες οπτικές γωνίες, από άλλες πλευρές, μεριές, να το κατανοήσω καλύτερα. Η προσευχή, τι σημαίνει να προσεύχεσαι, αλλά η προσευχή όχι αυτή η δυνατή, η προσευχή πάντα η καταξιωμένη, αυτή που τέλος πάντων πάντοτε βρίσκει και συναντά το θαύμα, αλλά η προσευχή του σύγχρονου ανθρώπου που είναι πολύ ραγισμένη, η πίστη η οποία είναι πολύ αβέβαιη του σύγχρονου ανθρώπου, είναι μια προσευχή η οποία είναι περισσότερο κραυγή του ανθρώπου με πολύ πόνο μέσα του και όλα αυτά τα θέματα στα οποία εγώ αναλύσκομαι, έτσι. Οπότε το τελευταίο βιβλίο ήταν η συνέχεια του πρώτου, αν θυμάστε, είχα βγάλει στον Αρμό ένα βιβλίο που λεγόταν «Η Ενοχή της Χαράς». «Η Ενοχή της Χαράς». Τώρα αυτό είναι το δεύτερο βιβλίο που έβγαλα πάνω στη χαρά, το οποίο έχω προσθέσει σκέψεις και προβληματισμούς για ποιο λόγο ο άνθρωπος φοβάται τη χαρά, γιατί δηλαδή πολλές φορές φοβόμαστε να χαρούμε, τι είναι αυτό που μας φοβίζει και ούτω καθεξής. Η σημερινή ομιλία μας δώσαμε ένα τίτλο, στη σημερινή ομιλία μας και είπαμε φόβος, χαρά, ελπίδα και στο τέλος η τόλμη να ζεις τη ζωή χωρίς βεβαιότητες. Οπότε εμείς θα ασχοληθούμε απόψε με αυτά, δηλαδή πρώτα θα δούμε τι είναι ο φόβος, τι είναι η χαρά, τι είναι η ελπίδα και στο τέλος θα δούμε πώς μπορούν όλα αυτά να γίνουν μια σύνθεση και πώς μπορούμε όλα αυτά ζώντας και μεταμορφώνοντάς τα να τα δούμε ως μια πίστη και δύναμη στο Θεό που μεταμορφώνει εμάς τους ίδιους απέναντι στη ζωή που δεν έχει βεβαιότητες. Έτσι. Εγώ έχω συνθέσει εδώ πέρα μερικές σκέψεις, θα τις διαβάσουμε μαζί και θα τις κουβεντιάσουμε, θα τις αναλύσουμε. Το πρώτο που θέλω να ξεκινήσουμε εισαγωγικά, κάνοντας την εισαγωγή μας, πριν πούμε για το φόβο ειδικότερα, να πούμε το εξής, ότι ο άνθρωπος είναι ένα όν το οποίο έχει συνείδηση του φόβου του, δηλαδή αναμετριέται καθημερινά με το φόβο του. Ο φόβος είναι ένα συνέστημα, δηλαδή είναι ένα βαθύ συνέστημα στον άνθρωπο που βλέπετε ούτε ο Χριστός το αρνήθηκε. Ο Χριστός το βίωσε, τον φόβο. Τον βλέπουμε να φοβάται στον κήπο της Γεστημανής, έτσι, δηλαδή να φοβάται επί του Σταυρού, στον κήπο της Γεστημανής μέσα να γίνεται κάθιδρος, μας λέει ο Ιωάννης εκεί ότι ο υδρότας του έγινε ως συνθρόβιο αίματος, να περνάει από αγωνία, να θέλει να μοιραστεί το φόβο του, πήγε τρεις φορές και ξύπνησε τους μαθητές του, τους λέει μείνετε με θυμόν, μείνετε μαζί μου, περίλυπος εστί η ψυχή μου, έχω λύπη, είναι περίλυπη η ψυχή μου, δηλαδή δεν αρνήθηκε το συναίσθημα ο Χριστός του ανθρώπου, δεν το εξόρισε, δεν το απέφυγε, δεν το θεώρησε αμαρτία. Γιατί το υπογραμμίζουμε αυτό? Γιατί πολλές φορές στην σημερινή εποχή μέσα στους θρησκευτικούς κύκλους ενοχοποιείται πολλές φορές το συναίσθημα του ανθρώπου. Δηλαδή πολλές φορές θα πούμε, ξέρεις κάτι, θα μας πούνε ότι έχουμε μια ασθένεια ή θα μάθουμε ένα περιστατικό δύσφορο, δύσκολο ας πούμε, και θα πούμε ότι φοβήθηκα ή φοβάμαι, και αμέσως ακούσουμε την απάντηση από την απέναντι πλευρά και πού είναι η πίστη σου. Αυτό θα μας πούνε.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι.
2: Θα δούμε όμως ότι στην ορθόδοξη παράδοση η πίστη, μάλλον ο φόβος ή η αφιβολία δεν είναι άρνηση πίστεως. Αυτός που φοβάται δεν σημαίνει ότι δεν πιστεύει στο Θεό. Ο Χριστός και φοβάται και παραδίδεται στο θέλημα του Θεού. Και δηλώνει τα δάκρυά του και δοξάζει το Θεό. Και εμπιστεύεται και αφήνεται. Οι Άγιοι της Εκκλησίας έκλαψαν για φίλους που πέθαναν, ας πούμε. Αν θυμηθούμε τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, τι δάκρυα, τι πόνο καταγράφει στα ποίηματά του και στις εξομολογήσεις του για το θάνατο του Μέγα Βασιλείου, του επιστήθιου φίλου του, ας πούμε, που τον αγαπούσε πολύ. Ο ίδιος ο Χριστός δακρύζει ενώπιον του φίλου του, του θανάτου του φίλου του, του Λαζάρου. Και εμείς έχουμε μία ενοχοποίηση, ας πούμε, απέναντι στο συναίσθημα. Δηλαδή να μην κλάψουμε, να μην διερωτηθούμε, να μην πούμε γιατί. Αυτά νομίζω ότι σε κάποιον ο οποίος διαβάζει τη βίβλο, την Αγία Γραφή και τους πατέρες Εκκλησίας είναι λυμένα. Διότι ο ίδιος ο Χριστός έχει εξαγιάσει το γιατί επάνω στο Σταυρό. Λέγοντας ο ίδιος ηλί λαμάσα βαχθανή. Θεέ μου, ηνατί με εγκατέλειπες. Γιατί? Οπότε πώς εμείς δικάζουμε, καταδικάζουμε, αφορίζουμε, περιθωριοποιούμε, ενοχοποιούμε τη ζωή των ανθρώπων όταν τους λέμε «Μα γιατί ας πούμε φοβάσαι, μα πού είναι η πίστη σου, μα γιατί ρωτάς το Θεό, μα γιατί αφιβάλλεις». Έτσι. Οπότε θα λέγαμε λοιπόν ότι δεν φοβόμαστε οι άνθρωποι, δεν φοβόμαστε μόνο επειδή θα μας συμβεί κάτι κακό στη ζωή μας. Σκεφτόμαστε, έχουμε λογισμούς, κάνουμε σενάρια, ας πούμε, τα πιο πολλά σενάρια που κάνουμε είναι καταστροφικά. Δηλαδή υπάρχει καμία μάνα, ας πούμε, η οποία να βγει η κόρη της μία βόλτα, ο γιος της μία βόλτα, ας πούμε, ο άντρας, δεν ξέρω τι, και να κοιμηθεί το βράδυ και να σκεφτεί, παραδείγματος χάρη, τι ωραία που θα περνάει η κόρη μου τώρα εκεί που είναι. Τη φαντάζεται να γελάει, τη φαντάζεται ας πούμε στις φίλες να χαίρεται. Δεν νομίζω, φαντάζεται ότι τώρα θα με πάρουν τηλέφωνο που την σκοτώθηκε, τώρα θα με πάρουν τηλέφωνο που την τσακίστηκε, τώρα θα με πάρουν τηλέφωνο που την πιάσανε μεθυσμένη, τώρα θα έρθει σπίτι και θα είναι μέσα στο μεθύς, δηλαδή όλα τα καταστροφικά. Υπάρχει καμία μάνα που να πέφτει στο κρεβάτι, και πατέρας ας πούμε, έτσι. Ο οποίος να πέφτει και να λέει τι ωραία περνάει το παιδί μου τώρα, θα περνάει υπέροχα. Κανείς δεν κάνει αυτό το λογισμό. Γιατί? Γιατί δεν τον κάνει αυτόν τον λογισμό? Γιατί ο άνθρωπος, ας πούμε, έχει ένα αρχαϊκό στοιχείο μέσα του, ένα πρωτόγονο στοιχείο μέσα του, που έχει να κάνει με το φόβο. Δηλαδή, την προστασία, αυτό είναι του εγωισμού, είναι του ναρκισισμού. Η προστασία στο ενδεχόμενο που δεν μπορώ να ελέγξω. Δηλαδή, έχει μέσα του ένα πρωτογονικό εγκέφαλο, ας πούμε, ο οποίος του υπενθυμίζει συνέχεια ότι πρέπει να είναι σε επιφυλακή για να αντέξει, να προβλέψει, να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο εκείνου που δεν μπορεί να ελέγξει. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος δεν φοβάται απλά, αλλά φοβάται επειδή δεν μπορεί να ελέγξει απόλυτα αυτό που μπορεί να συμβεί. Αυτός είναι ο φόβος του ανθρώπου. Δηλαδή τον τρομάζει η μεταβλητότητα της ζωής. Τον τρομάζει ότι δεν μπορεί να ελέγξει τα πάντα. Γι' αυτό και η ζωή μας όλη φεύγει στο άγχος. Ποιο είναι το άγχος το μεγαλύτερο? Ποια είναι η νεύρωση μεγαλύτερη? Ποια είναι η δυσκολία η μεγαλύτερη της φιλαυτίας? Ότι θέλουμε να ελέγχουμε τα πάντα στη ζωή μας. Ότι θέλουμε όλα να είναι σε κουτάκια, τακτοποιημένα, απαντημένα, αριθμισμένα, να μην μας ξεφεύγει τίποτα, να τα ξέρουμε όλα, να τα γνωρίζουμε όλα, να έχουμε απαντήσεις για όλα. Όλη η ζωή, αν το σκεφτείτε, σε αυτό το πράγμα φεύγει. Είτε είναι η σχέση με τον άντρα μου, είτε είναι η σχέση με τα παιδιά μου, είτε είναι η σχέση με τον εαυτό μου. Ο έλεγχος των πάντων, ο άνθρωπος τι δυσκολεύεται να κάνει? Και αυτό τον δυσκολεύει και να πιστέψει στο Θεό τι? Δεν μπορεί να αφαιθεί, δεν μπορεί να εμπιστευθεί. Δεν εμπιστεύεται εύκολα. Αυτό είναι η πίστη όμως. Η πίστη είναι το άφημα στο σχέδιο του Θεού. Το άφημα όχι στην κατανόηση του μυαλού μου. Το άφημα στη σχέση με τον Θεό. Δηλαδή δεν θέλω. Η πίστη δεν σημαίνει ότι καταλαβαίνω. Σημαίνει αφήνουμε και εμπιστεύουμε. Όχι ότι καταλαβαίνω. Εμείς όμως κάνουμε το αντίθετο. Θέλουμε ή δυνατόν ας πούμε να ελέγξουμε τα πάντα. Έτσι δηλαδή να είναι καλά τα παιδιά μας, να έχουν την υγεία τους, να προκόψουν, να πάνε όλα σωστά. Ποιο θα παντρευτούνε, πού θα παντρευτούνε, πού θα μείνουνε. Τα πάντα αν μπορούμε να τα ελέγξουμε. Το ίδιο κάνουμε και στις σχέσεις μας. Παιδεύουμε και παιδευόμαστε, ελέγχουμε και μας ελέγχουνε. Είμαστε κτητικοί ας πούμε, ζήλια που λέμε και το καθεξής. Αλλά αυτό έχει μια προέκταση και μπαίνει και μέσα στη σχέση μας με τον Θεό. Δηλαδή θέλουμε ο Θεός να επικυρώσει τα δικά μας φαντασιακά σχέδια, να κάνει αυτό που εμείς πιστεύουμε ότι είναι καλό για μας. Και αν δεν το κάνει ο Θεός αυτό που εμείς θέλουμε και πιστεύουμε ότι είναι το σωστό, οργιζόμαστε με τον Θεό, τα βάζουμε με τον Θεό, φεύγουμε από την εκκλησία, επιτεθόμαστε στον πνευματικό μας, αρνούμαστε το Θεό και το καθεξής. Γιατί? Διότι δεν επιβράβευσε, δεν επιβεβαίωσε, δεν ενσάρκωσε τα δικά μας σχέδια. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος δυσκολεύεται όχι μόνο με τον πόνο, δυσκολίες που υπάρχουν, δοκιμασίες, πόνος και καθεξής, αλλά με το γεγονός ότι η ζωή δεν απαντάει πάντα στα σχέδιά του. Δηλαδή ότι η ζωή δεν έρχεται πάντα έτσι που τη θέλω. Αυτό είναι που με ταράζει. Αυτό είναι που δεν μπορώ να δεχτώ. Ότι η ζωή έχει μέσα της την ανατροπή. Και δεν μπορώ να κάνω κάτι για να την ελέγξω. Δεν μπορώ να την ορίσω. Αυτό με τρομάζει, με διαλύει. Γι' αυτό βλέπετε και πάντοτε σε μια σχέση ερωτική, παραδείγματος χάρη, το πρώτο πράγμα που λέμε στον άλλον μόλις τον συναντήσουμε, από τα πρώτα πράγματα που του λέμε στη συνάντηση είναι για πάντα μαζί. Το πρώτο πράγμα, ακόμα δεν έχετε γνωριστεί καλά-καλά. Και λέει, θα είμαστε για πάντα μαζί, θα με αγαπάς για πάντα. Ο άλλος τι έχει να χάσει, σου λέει για πάντα. Και βέβαια αυτό ξέρετε πολλές φορές ότι είναι ένα ψέμα και δεν κρατάει καθόλου και το καθεξής. Αλλά είναι η ανάγκη μου να ελέγξω. Η ανάγκη μου να επιβεβαιώσω ότι αυτό το ωραίο που τώρα ζω δεν θα χαλάσει. Εδώ κρύβεται και ένας από τις πολλές αιτίες, μία από τις πολλές αιτίες του φόβου της χαράς. Που λέμε σε καλό να μου βγει. Μου γελάω τώρα. Και εμείς λέμε στην Κρήτη μπακαλού μου θα κρατήσει. Λέμε στην Κρήτη ας πούμε. Και θα κρατήσει αυτό ποιος ξέρει. Θα μου βγει σε ξινό, θα μου βγει αυτό. Δεν ξέρω τι. Ο φόβος μου να χαρώ, διότι δεν ξέρω εάν αυτό θα κρατήσει. Ο φόβος μου να αφαιθώ σε μία σχέση και αν με προδώσει. Ο φόβος μου να μπω στη σχέση με τον Θεό. Και αν τελικά δεν υπάρχει, θέλω να ξέρω ότι υπάρχει, μην χάσετε και τζάμπα τα χρόνια μου. Και νηστεύω και τζάμπα και προσεύχομαι και τζάμπα και εγκρατεύομαι και τζάμπα και τελικά δεν υπάρχει κανείς Θεός, τα κάνω όλα τζάμπα. Να είμαι σίγουρος ότι αυτό θα έχει αποτέλεσμα. Ή να είμαι σίγουρη ή σίγουρος ότι αυτά που κάνω θα μου δώσουν τον παράδεισο. Και αν δεν μου το δώσουν και τα κάνω τζάμπα όλα αυτά. Ο Χριστός όμως σου λέει, δέχεσαι να χάσει τον παράδεισο αρκεί να είσαι μαζί μου. Μπορεί να το κάνεις αυτό. Και οι πατέρες εκκλησίας τι λέγανε? Εμείς Χριστέ μου θέλουμε να είμαστε μαζί σου και ας είναι και στην κόλαση. Αλλά να είμαστε μαζί σου. Αυτό είναι το απόλυτο ερωτικό άφημα πίστεως στον Χριστό, που δεν ζητάει κανένα αντάλλαγμα, αλλά αγαπάει, μόνο αγαπάει. Θα το δούμε και λίγο παρακάτω. Οπότε το πρώτο που θέλω να ξεκινήσουμε, το πρώτο που θέλω να ξεκινήσουμε είναι ο φόβος. Έτσι. Είπαμε λίγα εισαγωγικά και μπαίνουμε τώρα στο φόβο. Καταρχάς να πούμε ότι ο φόβος είναι και ένα φυσικό συνέστημα. Δηλαδή, αλίμονο εάν δεν φοβόμαστε, έτσι χρειάζεται και ο φόβος. Ο φόβος με κρατάει, ο φόβος μου δημιουργεί μια συστολή, ο φόβος με προστατεύει από πράγματα, βεβαίως, ο φόβος. Αλλά το πρόβλημα αρχίζει, έτσι, το πρόβλημα αρχίζει όταν από ένα συνέστημα προστασίας που είναι ο φόβος γίνει ο τρόπος της ζωής μου. Δηλαδή, όταν ο φόβος από απλό ένα συνέστημα που μπορεί να με προστατεύει από λάθη και ενδεχόμενα που μπορεί να με καταστρέψουν, ο φόβος στο τέλος γίνεται τρόπος ζωής. Δηλαδή, αν γίνεται φοβία, αν γίνομαι ένας φοβικός άνθρωπος που φοβάμαι τα πάντα, που τρέμω τα πάντα, τότε γίνεται καταστροφικός ο φόβος. Δεν είναι αυτός που με προστατεύει, είναι αυτός που με κυριεύει και στο τέλος έτσι με καταστρέφει. Και είπαμε προηγουμένως ότι ο φοβισμένος άνθρωπος θέλει βεβαιότητες, θέλει να ελέγχει τους ανθρώπους, θέλει να ελέγχει τα γεγονότα, θέλει να ελέγχει ακόμη και τον ίδιο το Θεό, έτσι. Αυτός είναι ο φοβικός άνθρωπος που δεν μπορεί. Οπότε, πότε οριμάζω πνευματικά. Οριμάζω πνευματικά, ακούστε το λίγο αυτό, όταν πάβω να απαιτώ, οριμάζω πνευματικά, όταν πάβω να απαιτώ από την πραγματικότητα, από τη ζωή μου δηλαδή, από αυτό που συμβαίνει, να συμμορφώνεται στις προσδοκίες μου. Και μπορώ να συναντήσω αυτό που πραγματικά υπάρχει. Δηλαδή, όταν παρετούμε από την προσδοκία, σώνει και καλά τα πράγματα να πηγαίνουν όπως εγώ θα ήθελα να πηγαίνουν. Έχετε σκεφτεί πολλές φορές πότε εμείς ονομάζουμε ότι μία μέρα δεν είναι καλή? Πότε λέμε, ας πούμε, ότι η μέρα σήμερα πήγε χάλια? Πότε το λέμε αυτό το πράγμα? Πότε λέμε ότι η σημερινή μέρα ήταν χάλια? Όταν τα πράγματα δεν πάνε έτσι όπως εμείς τα είχαμε φανταστεί, τότε λέμε ότι ήταν χάλια. Όταν τα πράγματα δεν έρθουν όπως εμείς είχαμε προγραμματίσει, αυτή τη μέρα τη λέμε χάλια εμείς. Ήταν μια χάλια μέρα, μια κακή μέρα, όλα πήγανε στραβά. Πότε? Όταν τα γεγονότα της πραγματικότητας ήταν κόντρα σε αυτά που ο νους μας είχε φανταστεί ότι έπρεπε να γίνουν τα πράγματα καθεξής. Ναι, αλλά αυτό το χάλια ποιος το λέει? Ποιος σου είπε ότι η μέρα ήταν χάλια? Ποιος σου αποκάλυψε, σου είπε κανείς ότι αυτή η μέρα ήταν χάλια? Σου είπε ο Θεός ότι όντως αυτή η μέρα ήταν χάλια? Ποιος το είπε? Είδες το μέλλον σου και είδες ότι όντως αυτή η μέρα ήταν η χειρότερη μέρα? Ποιος το λέει? Το λέει ο φύλαυτος ναρκισσιστικός εαυτός μου, δηλαδή το λέει το εγώ μου. Γιατί το λέει το εγώ? Γιατί κλωτσάει η πραγματικότητα σε αυτό που εγώ θα ήθελα να γίνει. Ναι, αλλά να ξέρετε πάντοτε ότι μια χάλια μέρα για το εγώ μπορεί να είναι μια υπέροχη μέρα για την ψυχή σας. Δεν σημαίνει ότι επειδή πληγώθηκε το εγώ μου, γιατί παραδείγματος χάρη δεν με πήραν στην τάδε δουλειά, γιατί χώρισα από αυτή τη σχέση, γιατί ο Θεός δεν άκουσε την προσευχή μου, και αυτό εγώ το λέω χάλια, το λέω συντρίμια, δεν ξέρω τι. Δεν σημαίνει ότι επειδή αυτή η μέρα ήταν χάλια για το εγώ σας, ότι ήταν και για την ψυχή σας. Για την ψυχή σας, αυτή η μέρα που λέτε χάλια, μπορεί να είναι υπέροχη, ευλογημένη, σωτήρια, σωτηριώδης. Διότι αυτό που ονομάζεται χάλια, μπορεί να ωφέλησε την ψυχή σας. Μια σχέση που σταμάτησε, που ήταν καταστροφική. Ο Θεός που δεν έκανε αυτό που θέλατε, γιατί θα δείτε αργότερα όταν η καταστροφή σας. Έτσι. Μια δουλειά που απολύθηκα, αλλά μου άνοιξε ένα δρόμο για κάτι άλλο. Κάτι που δεν έγινε, αλλά συγχρόνως μου έφερε μια καραμπόλα άλλη στη ζωή μου. Και θα δούμε και παρακάτω στην ελπίδα ότι είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε τον εαυτό μας με τα μάτια του Χριστού, από το μέλλον μας, όχι από το παρόν μόνο. Όχι από το παρόν, όχι να εξαντλούμε τον εαυτό μας τι κάναμε χθες και τι κάναμε σήμερα, αλλά τι μπορούμε να γίνουμε αύριο, τι ετοιμάζει ο Θεός στη ζωή μας. Ποιο είναι το σχέδιο
3: το μακρύ πνοό του Θεού, όχι αυτό το κοντόφθαλμο του εγωισμού και της φιλαυτίας μας. Έτσι. Άρα λοιπόν οριμάζω πνευματικά όταν μάθω να εμπιστεύομαι το Θεό και όχι απλά τις δικές μου προσδοκίες. Όταν λοιπόν, και αυτό είναι σημαντικό να το ακούσουμε, όταν αφαιρέσεις από τη ζωή τη δυσκολία και τον πόνο, που δεν τον θέλουμε, κακά τα ψέματα, κανείς δεν θέλει να πονάει και κανείς δεν θέλει να έχει δυσκολίες και κανείς δεν θέλει να έχει δοκιμασίες.
4: Λοιπόν, λέγαμε ότι κανείς δεν θέλει να πονέσει και κανείς δεν θέλει να έχει δοκιμασίες και ο χριστιανισμός δεν είναι υπέρ του πόνου, ούτε θεωρεί ότι ο πόνος είναι κάτι καλό, γι' αυτό και η υπόσχεση του Χριστού και στην Βασιλεία των Ουρανών δεν υπάρχει πόνος, οδύνη και καθεξής. Αλλά στη ζωή αυτή υπάρχει ο πόνος. Και είναι λάθος να ρωτάμε το γιατί του πόνου, διότι δεν έχει πάντοτε την απάντηση που το μυαλό μας μπορεί να συλλάβει ή μπορεί να εφεύρει, μπορεί να σκεφτεί. Πολλές φορές μια απάντηση στον πόνο είναι τόσο μεγάλο μυστήριο, ας πούμε, που δεν μπορεί να το χωρέσει ο νους και οι ερμηνευτικές μας ικανότητες. Δεν μπορεί να το χωρέσει ο άνθρωπος το γιατί αυτό. Άρα λοιπόν καλύτερα είναι όχι να ρωτάμε γιατί και πώς, δεν ξέρω τι, αλλά καλύτερα είναι να λέμε τι ήρθε να μου πει αυτός ο πόνος. Όχι γιατί ήρθε, δεν θα το βρούμε πάντοτε. Άλλοτε μπορεί, αλλά τις περισσότερες φορές δεν το βρίσκουμε. Και ειδικά όταν ο πόνος είναι πολύ μεγάλος, η δοκιμασία είναι πολύ σκληρή, δύσκολο ο άνθρωπος να μπορέσει να χωρέσει μέσα του αυτή τη σκληρότητα, τη φαινομενική εξωτερικά, η οποία τον πληγώνει, τον τζακίζει, ας πούμε, τον διαλύει. Δεν μπορεί το μυαλό να τη χωρέσει. Η καρδιά μπορεί να τη νιώσει, το μυαλό δεν τη χωράει. Η καρδιά μπορεί να πάρει πληροφορία εξ Αγίου Πνεύματος. Από την προσευχή, από τη χάρη του Θεού, μπορεί να λάβει μια πληροφορία η καρδιά για τη δοκιμασία. Τι πληροφορία όμως? Όχι του επίπεδου να καταλάβει γιατί του συνέβη αυτό. Δεν δίνει ο Θεός τέτοιες πληροφορίες. Η πληροφορία που θα λάβει ο βαθιά πονεμένος και σταυρωμένος είναι η πληροφορία της αίσθησης ότι δεν είναι μόνος. Ότι σε αυτή την περιπέτεια δεν είσαι μόνος, μόνη. Δηλαδή η αίσθηση ότι κάποιος με κρατάει, κάποιος με συνειδηπορεί, κάποιος είναι εδώ μαζί μου. Ότι η χάρις με αγκαλιάζει, με συντροφεύει, με δυναμώνει, με χαριτώνει, με πλαταίνει. Επειδή ο πόνος, ας πούμε, δεν μικραίνει, πρέπει να μεγαλώσει η ψυχή μου. Και αυτό κάνει το Άγιο Πνεύμα. Για να μπορέσω να αντέξω τόσο πόνο, ας πούμε. Όταν χάσεις το παιδί σου, τι απάντηση περιμένετε να σας δώσει κάποιος? Και ποια απάντηση είναι ικανή να παρηγορήσει, ανθρώπινη, νοητική, ένα νοητικό κατασκεύασμα, να παρηγορήσει την καρδιά, την ψυχή μιας μάνας που έχασε το παιδί της. Ένας πατέρα που έχασε το παιδί του. Δεν μπορεί να παρηγορηθεί ανθρωπίνος. Δεν μπορεί κανείς λόγος, όσο ευφυής και να είναι, να απαλύνει, να αναπαύσει την ψυχή, αφήστε το μυαλό, την ψυχή ενός ανθρώπου. Μόνο η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Μόνο η χάρις μπορεί να κρατήσει, να κάνει τον άνθρωπο να αισθανθεί ότι ο Θεός δεν είναι απέναντί μου και με κοιτάει, αλλά είναι μαζί μου και πονάει. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά, η τεράστια. Γιατί αυτά δεν είναι υποθέσεις μυαλού, είναι υποθέσεις καρδιάς και ψυχής. Οπότε, όταν αφαιρείς από τη ζωή τη δυσκολία και τον πόνο, τι αφαιρείς? Αν πούμε ότι αφαιρέσουμε τη δυσκολία και τον πόνο, τι αφαιρείς στην πραγματικότητα? Αφαιρείς, κοιτάξτε, αυτό το ρήγμα, αυτό το ράγισμα, δηλαδή αυτό το ρήγμα, μέσα από το οποίο ο άνθρωπος αρχίζει να αναρωτιέται. Μέσα από εκεί που μαθαίνει κανείς να οριμάζει. Αφαιρεί το ρήγμα μέσα από το οποίο στο τέλος μπαίνει το φως του Θεού, το Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή, εάν με κάποιο τρόπο κάνουμε έναν άνθρωπο συμπαγή απέναντι στον πόνο, απέναντι στις δυσκολίες, απέναντι στις δοκιμασίες, τότε αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να αναπτυχθεί. Γιατί δεν μπορεί να αναπτυχθεί? Γιατί δεν ρωτάει για τη ζωή του. Δεν έχει διερώτημα μέσα, δεν απορεί. Ο πόνος έρχεται και σε συντρίβει, σε ταπεινώνει, σε ανοίγει. Και λες, τι κάνω, πού πάω, τι κάνω λάθος, γιατί συμβαίνει αυτό στη ζωή μου, τι πρέπει να αλλάξω, πού πρέπει να μετανοήσω, πώς πρέπει να πάρω αλλιώς τα πράγματα. Αυτό το κάνει ο πόνος. Στη χαρά δεν ρωτάμε. Στη χαρά μέσα δεν δημιουργούνται ερωτήματα. Γι' αυτό και η χαρά είναι ένα γεγονός το οποίο είναι ευλογημένο, αλλά μπορεί να χαθείς. Ο πόνος είναι αυτός που δημιουργεί ερωτήματα μες στην καρδιά. Δηλαδή δημιουργεί ρήγματα απέναντι, παραδείγματος χάρη, σε κάποιον ο οποίος πίστευε ότι έχω όλες τις απαντήσεις. Έρθε μια δοκιμασία και σου λέει τίποτα δεν ξέρεις. Δημιουργεί ρήγμα, ρογμή σε κάποιον ο οποίος πίστευε ότι με τα λεφτά μου μπορώ να τα αγοράσω. Έρχεται ένας θάνατος, σου θυμίζει ότι τίποτα δεν μπορεί να κάνει με τα λεφτά σου. Κάποιον ο οποίος πίστευε ότι με τις γνωριμίες, την εξουσία του, θα μπορούσε τα πάντα να τα διευθύνει. Έρχεται μια αρρώστια και σου δείχνει ότι δεν μπορεί να σε σώσει τίποτα άλλο από αυτό που πίστευες εσύ. Άλλος μπορεί να έχει την ομορφιά του, τη γοητεία του, δεν ξέρω τι. Έτσι. Άρα λοιπόν το ρήγμα, το ράγισμα, το τραύμα, η πληγή στη ζωή μας δεν είναι η καταδίκη μας. Είναι ο δρόμος μέσα από τον οποίο ο Θεός μας κλείνει το μάτι. Είναι ο δρόμος μέσα από το οποίο μπαίνει το φως. Ο Φαρισαίος στην παραβολή με τον τελώνη δεν μπορεί να λάβει τη χάρη του Θεού. Γιατί δεν τη λαμβάνει τη χάρη του Θεού και λέει δεν κατέβηκε δε δικαιωμένος. Γιατί δεν μπορεί. Γιατί είναι τόσο συμπαγής και αυτάρκης που δεν μπορεί να μπει χάρη από πουθενά. Δεν έχει ράγισμα. Όλα τα εφαρμόζω, όλα τα κάνω σωστά, τέλεια. Εφαρμόζω όλους τους νόμους. Ναι, αλλά δεν έχεις ράγισμα. Δεν έχεις δηλαδή τι, ταπείνωση. Ενσυναίσθηση βαθιά. Ενώ ο τελώνης, ας πούμε, έχει ρήγμα. Από το ρήγμα αυτό μπαίνει το φως. Δεν μπορεί να μπει το φως όταν κλείσει τα παντζούρια, όταν χτίσεις τα παράθυρα με τούβλα, όταν δημιουργείς ένα συμπαγές, ας πούμε, δωμάτιο, το οποίο λες, θα κάτσω εδώ μέσα, τι θα είμαι ασφαλισμένος. Θα κάτσω εδώ. Ναι, αλλά δεν θα δεις φως ποτέ. Ποτέ. Γιατί κλείνεσαι τόσο πολύ, θωρακίζεσαι τόσο πολύ, που δεν μπορεί να μπει η χάρη του Θεού πουθενά. Γι' αυτό οι πατέρες πάντα στη δοκιμασία, στη δυσκολία, στο σταυρό έβλεπαν τη μυστική παρουσία του Θεού. Όχι γιατί αγαπούσαν τον πόνο. Όχι γιατί ο χριστιανισμός έχει λατρεία του πόνου. Ούτε σαδιστές είναι, ούτε μαζοχιστές είναι, ούτε έχουν κάποια διαστροφή ψυχική απέναντι στο γεγονός του πόνου. Αλλά γιατί ήξεραν ότι ο πόνος δημιουργεί ερώτημα. Ο πόνος σε πάει παρακάτω, σε αναγκάζει να σκεφτείς, να προβληματιστείς. Σε αναγκάζει να ταπεινωθείς, να ανοίξεις, να πλατείνεις, να μαλακώσεις. Σε αναγκάζει να ανοιχτείς σε μία ανάσα πάνω από τη δική σου, σε ένα νόημα πέρα από σένα, σε μία δύναμη πέρα από τη δική σου. Αυτό το άνοιγμα, το σπάσιμο, το ράγισμα είναι που φέρνει τη χάρη του Θεού. Πάμε τώρα στο δεύτερο. Έτσι, πάμε στο δεύτερο. Το δεύτερο, μάλλον όχι, θέλω να σας πω κάτι ακόμη λίγο πάνω στο φόβο. Θέλω να σας πω ακόμη, να δούμε λίγο το φόβο με την πίστη. Και σας είπα στην αρχή, στην εισαγωγή που κάναμε, ότι η πίστη, ας πούμε, η πίστη στην πραγματικότητα τι είναι. Αφού είπαμε τόσο για το φόβο, τι είναι η πίστη. Γιατί η Εκκλησία και οι πατέρες της Εκκλησίας λένε ότι στο φόβο πώς απαντάμε, με την πίστη μας. Η πίστη είναι η απάντηση στο φόβο. Τον βαθύ φόβο, όχι τον ψυχολογικό αυτόν, τον υπαρξιακό βαθύ που αναλύσαμε τόση ώρα. Ποια είναι η απάντηση, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, η πίστη. Η πίστη τώρα τι είναι, να εμπιστεύομαι το Θεό παραπάνω από το φόβο μου. Δηλαδή, ενώ φοβάμαι, να μπορώ ταυτοχρόνως να εμπιστεύομαι. Δεν αρνούμαστε τον φόβο που είναι ανθρώπινο συνέστημα, αλλά να το μεταμορφώνω το φόβο μου. Ο Χριστός στον κήπο της Γεσημανής φοβήθηκε, ναι. Ζήτησε παρέα, ζήτησε. Είπε, Πάτερ, δυνατόν απερθέτω το ποτήρι τούτο από μου, το είπε. Αλλά την ίδια στιγμή ταυτοχρόνως λέει, όπως εσύ γνωρίζεις, όπως εσύ θέλεις, όπως εσύ επιθυμείς, αφήνομαι. Αυτή τι είναι, η μεταμόρφωση, όχι ακύρωση, δεν λέει δεν υπάρχει, δεν φοβάμαι τίποτα. Είμαι άτρωτος. Δεν λέει ο Χριστός αυτό πράγμα. Δεν λέει τι ωραίος που είναι ο θάνατος, πάμε να πεθάνουμε. Δεν λέει τέτοια πράγματα. Δεν λέει, ας πούμε, ότι δεν φοβάμαι, δεν έχω. Φοβάται, υδρώνει, ζητάει την παρέα τον μαθητό του. Μην κοιμάστε, ξυπνήστε, μείνετε με θυμό, περίλυπωσε στη ψυχή μου. Όλα κανονικά. Σαν ένας απολύτως βαθιά ανθρώπινος. Απολύτως ανθρώπινος. Την ίδια στιγμή όμως, ενώ δεν αρνείται και το φόβο του, τον μεταμορφώνει, τον μεταπλάσει, τον μεταποιεί σε κάτι άλλο. Αυτό είναι το μυστικό της πνευματικής ζωής.
3: Ο χριστιανισμός δεν αρνείται την ανθρώπινη συνθήκη. Τη μεταπλάθει και τη μεταμορφώνει. Δεν σου λέει, καταλαβαίνω ότι φοβάσαι. Αντιλαμβάνομαι γιατί φοβάσαι. Νιώθω την ανθρώπινη ανάσα σου. Αισθάνομαι τον υδρότα σου. Αισθάνομαι την αγωνία σου. Νιώθω την τρεμούλα στη φωνή σου. Νιώστο. Βίωσέ το. Αντάμωσέ το. Μην το αρνείσαι, λέμε στον άνθρωπο σε εξομολόγηση. Μην το αρνείσαι ότι δεν συμβαίνει. Πες το. Ομολόγησέ το. Πες, Πάτερ, φοβάμαι. Πες, Πάτερ, νιώθω τα γόνατά μου να κόβονται. Νιώθω ότι η πίστη μου είναι μικρή. Νιώθω ότι δεν βρίσκω δυνάμεις μέσα στην ψυχή μου άλλες. Κουράστηκα, παπά μου. Πες το αυτό. Και πάμε, αφού το αναγνωρίσουμε, αφού το ομολογήσουμε, αφού δεν το κρυφτούμε και δεν το αποθηκεύσουμε στο υποσυνείδητό μας, πάμε τώρα να το μεταμορφώσουμε. Να το μεταπλάσουμε. Πότε? Πώς? Με την αλήθεια, με την πίστη και με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να μεταμορφώσει κάτι που δεν αναγνωρίζεις. Το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να μεταμορφώσει ένα ρόλο, μία μάσκα, ένα ψεύδος. Το Άγιο Πνεύμα μεταμορφώνει την αυθεντικότητα, όσο τραγική κι αν είναι. Το Άγιο Πνεύμα μεταμορφώνει τις ρογμές μας, αρκεί να είναι αληθινές. Το Άγιο Πνεύμα δεν φοβάται από την αμαρτία μας. Φοβάται εντός εισαγωγικών, δηλαδή απομακρύνεται από την υποκρισία μας. Όχι από την αμαρτία μας, αλλά από την προσπάθεια να φανερώσουμε κάτι που δεν είμαστε. Τι λέει ο Χριστός, φανερώσου, απογυμνώσου, πες μου πονάω και εγώ θα έρθω, αλλά πες το, ομολόγησέ το, πες είμαι ανεπαρκής, σπάσε, ράγισε, θρημάτισε, σπάσε τη βιτρίνα του εγωισμού και του ναρκισισμού σου. Και τότε θα έρθω εγώ να μαζέψω τα συντρίμια αυτά. Αλλά πότε, όταν τα δεις, όταν τα αναγνωρίσεις, εγώ θα σε συνθέσω, θα σε ξανασυνθέσω ένα Αγίο Πνεύματι. Όταν εσύ βρεις την τόλμη, ας πούμε, και την ταπείνωση να πεις, Κύριε, είμαι ένα ρημαδιό. Αυτό είναι το μυστικό της πνευματικής ζωής. Όχι η άρνηση της πραγματικότητας, αλλά η μεταμόρφωση. Όχι η άρνηση του πόνου μου. Πονάω, δεν το δείχνω. Ντρέπομαι, έχω ενοχές, φόβους. Η ομολογία. Είμαι αμαρτωλός. Αυτό που οι πατέρες στην εκκλησία διαρκώς λέγανε, ας πούμε, είμαι αμαρτωλός, τον αντάλλω. Δεν είναι απλά μια ηθική, ας πούμε, ή ψυχολογική ομολογία. Είναι μια βαθιά κραυγή αδυναμίας. Σου λέει, είμαι αμαρτωλός. Δηλαδή, είμαι ελλιπής. Ό,τι και να κάνω, κάτι μου λείπει. Και την ώρα που κάνω την ωραιότερη φιλανθρωπία, έχω και λίγο ματαιοδοξία. Και την ώρα που λέω ότι σ' αγαπώ πολύ, σε χρησιμοποιώ και λίγο. Και την ώρα που λέω ότι πιστεύω στο Θεό, έχω μέσα μου και την απιστία. Αυτή η έλλειψη είναι η αμαρτωλότητά μας. Γι' αυτό και κανείς δεν μπορεί να γεννηθεί και να μην είναι αμαρτωλός. Όχι γιατί είναι κακός άνθρωπος, αλλά γιατί είναι ελλιπής άνθρωπος. Δηλαδή δεν είναι ολόκληρος, δεν είναι σώος. Εξού και η σωτηρία είναι ο Χριστός. Δηλαδή η ολοκλήρωσή μας είναι ο Χριστός. Εμείς είμαστε μερικοί, δηλαδή έχουμε μια μερικότητα. Δεν έχουμε την ολότητα του Θεού. Στο μυαλό, στις ερμηνείες, στα συναισθήματα, πάντα κάτι μας λείπει. Πάντα οι σχέσεις μας αιμορραγούν. Πάντα είναι τραυματικές οι σχέσεις μας. Γιατί δεν μπορεί ο άλλος, η μάνα μου, να είναι τέλεια. Και με τραυματίζει αυτό, αλλά δεν μπορεί να είναι. Όχι δεν θέλει, δεν μπορεί. Δεν μπορεί ο άντρας μου να είναι ο Θεός μου. Όχι δεν το θέλει, δεν μπορεί, είναι ελλιπής. Έχει βαθιά έλλειψη, δηλαδή αμαρτωλότητα. Πάντα οι πράξεις του έχουν μέσα μια αδύναμη εκφορά. Ακόμη και οι ωραιότερες πράξεις του μέσα έχουν το στοιχείο της κτιστότητος, της φθαρτότητος. Δεν μπορεί να σε αναπαύσει απολύτως ο άλλος άνθρωπος. Γι' αυτό και η αγάπη δεν είναι η συνάντηση με την τελειότητα του άλλου, που δεν υπάρχει. Η αγάπη είναι η συνάντηση με την ομορφιά του άλλου μέσα στην αδυναμία του. Δηλαδή δεν αγαπώ τον άλλο γιατί είναι τέλειος. Τον αγαπώ γιατί είναι αυτός που έχει σκιές, έχει και λάθη, έχει ομορφιές, έχει και πάθη, έχει και ωραία, έχει και άσχημα, το καθεξής. Όταν πεθαίνει η μάνα μου, πεθαίνει πατέρας μου, και πάω εγώ και κλαίω πάνω από το μνήμα του ή στην κηδεία, δεν ξέρω τι, Δεν κλαίω γιατί η μάνα μου ήταν τέλεια. Ίσα ίσα μπορεί να είχαμε μαλώσει πολλές φορές, να είχαμε συγκρουστεί πολλές φορές, να είχε κάνει πολλά λάθη η μάνα μου στην ανατροφή μου, να είχα και τραύματα, δεν ξέρω τι. Αλλά κλαίω όχι την τελειότητά της, κλαίω τη μοναδικότητά της. Το μοναδικό βλέμμα, το μοναδικό άγγιγμα, τη μοναδική ηχό της φωνής της, τη μοναδική παρουσία ανάσα της δίπλα μου, στα δύσκολα, στα εύκολα, εκεί, το πρόσωπο αυτό, το συγκεκριμένο, το οτιδήποτε. Αυτή είναι η ομορφιά. Αυτή είναι η ομορφιά της ζωής. Ότι δεν είμαστε τέλειοι, αλλά είμαστε μοναδικοί και ανεπανάληπτοι. Γιατί το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί τις επαναλήψεις, έτσι. Δεν μπορεί τις επαναλήψεις το Άγιο Πνεύμα. Οπότε η πίστη δεν είναι η απουσία του φόβου, αλλά είναι η εμπιστοσύνη στο Θεό, στο σχέδιο του Θεού. Θυμηθείτε λίγο στη βίβλο εκεί τον Αβραάμ που τον καλεί ο Θεός, έτσι, και του λέει «Έξελθε εις γην ειν αν σι δείξω». Δεν του λέει πού θα πάει. Τίποτα δεν ξέρει. Οπότε, στον Αβραάμ ο Θεός και σε εμάς όλους, τον καθένα από εμάς, γιατί έτσι πρέπει να διαβάζουμε τη βίβλο, να την εσωτερικεύουμε την Αγία Γραφή. Πρέπει να την εσωτερικεύουμε στην καρδιά μας. Ο Αβραάμ είμαστε εμείς. Μας καλεί ο Θεός κάθε μέρα στη ζωή, στο μυστήριο της ζωής. Και ο Θεός όταν μας καλεί στο μυστήριο της ζωής, δεν σου λέει πάρε ένα χάρτη. Δεν του είπε το Αβραάμ πάρε ένα χάρτη.
0: Το ραδιόφωνο του έχει
3: πάρε τη σχέση μας.
0: Η ώρα είναι.
3: Αυτό του λέει το Αβραάμ. Του λέει πού είναι το, πού θα πάω. Πού θα πάω. Με καλείς, πού θα πάω. Δεν χρειάζεται να ξέρεις. Πώς να μην ξέρω. Ο έλεγχος που λέγαμε στην αρχή. Θέλω να ξέρω από πριν, θέλω να προγραμματίσω από πριν, θέλω να είμαι σίγουρος από πριν. Να κάνω τη σχέση αυτή. Ναι, αλλά μην πονέσω, μην με προδώσουν, μην με. Μα δεν είναι σχέση αυτό. Να πάω στην εκκλησία, ναι, αλλά θα λυθούν τα προβλήματα, ναι, θα είναι όλα τακτοποιημένα. Πηγαίνω στην εκκλησία, προσεύχομαι, νηστεύω, αλλά γιατί έσπασα το πόδι μου. Γιατί το παιδί μου αρρώστησε, γιατί εγώ δεν είμαι καλά. Αφού πάω στην εκκλησία, γιατί συμβαίνουν αυτά. Δηλαδή ένα έλεγχο όλων των πραγμάτων. Εδώ του λέει, έλα, έξελθε από τη γη σου. Και εγώ θα σου δείξω, εγώ θα σου δείξω που θα πας. Δεν του λέει πάρε ένα χάρτη. Του λέει κύριε πού θα πάω. Σου δίνω τη σχέση μας. Με εμπιστεύεσαι. Ας εμπιστεύομαι. Ωραία αφήσου. Αφήσου. Άσε τις άμυνες σου, άσε τους ελέγχους. Άσε να θέλεις όλα να τα ξέρεις και μπες στο μυστήριο του αύριο. Η ζωή είναι όμορφη γιατί είναι μυστήριο λέει ο Ντοστογεύκη. Εμείς θέλουμε να χαθεί το μυστήριο, προσπαθούμε και θέλουμε όλα να τα ξέρουμε και τα ελέγχουμε. Αυτό δεν είναι ζωή, είναι τυραννία. Γι' αυτό και ο σημερινός άνθρωπος είναι τυραννισμένος. Γιατί θέλει όλα να τα ελέγχει. Γι' αυτό από εκεί προέρχεται και η μεγάλη του τυραννία, ας πούμε. Τώρα πάμε στο δεύτερο που είναι η χαρά. Για το φόβο μιλήσαμε, είπαμε λίγα για την πίστη. Πάμε στο δεύτερο που λέει το θέμα μας σήμερα και είναι η χαρά. Καταρχάς να πούμε ότι η χαρά στην Ορθόδοξη Εκκλησία και Πνευματικότητα θεωρείται και είναι στο βίωμα και στην εμπειρία καρπός του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή η χαρά στο χώρο της Πνευματικής Ορθοδόξης Παραδόσεως δεν είναι απλά ένας συναισθηματισμός. Η χαρά είναι η παρουσία του αλλιώς μέσα στο έτσι της ζωής. Τώρα μου πείτε τι μας λέει τώρα πέρα πάτε, δεν καταλάβω τίποτα. Να σας πω τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι στη ζωή σου λένε έτσι έχουν τα πράγματα, αλλά ο Θεός έρχεται και σου λέει: ξέρεις κάτι, εγώ θα το δείξω και ένα αλλιώς, ένα διαφορετικό. Δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις, δεν είναι μόνο αυτό που καταλαβαίνεις, δεν είναι μόνο ένα και ένα κάνει δύο. Θα σου δείξω κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Ο Θεός τι είναι, ο Θεός τι είναι, είναι Θεός εκπλήξεων. Είναι Θεός θαυμάτων και θαυμασίων και θαυμαστών. Εκεί που βάζεις τελείες, αυτός ξαναρχίζει προτάσεις. Εκεί που λες χάθηκε, φανερώνεται. Εκεί που λες τον έχω, σου φεύγει. Εκεί που λες τον γνώρισα, γίνεται άγνωστος. Εκεί που λες τελειώσαν όλα, σου εμφανίζει καινούργιες δυνατότητες. Εκεί που λες πάει, χάθηκε, πέθανε, σταυρώθηκε, όπ, σου φέρνει την Ανάσταση. Αυτό σημαίνει να βλέπεις το αλλιώς μέσα στο έτσι της ζωής. Έτσι σου λένε, αυτό έτσι. Αυτός είμαι, τι να κάνω, έτσι είμαι. Έτσι μου έμαθαν, έτσι μου είπαν, έτσι είναι. Και σου λέει ο Θεός, όχι. Είναι και αλλιώς και πέρα από το αλλιώς και διαφορετικά όλα τα πράγματα. Αρκεί να με εμπιστευτείς, να με πιστέψεις και ο καθεξής. Άρα λοιπόν η χαρά είναι η παρουσία της χάριτος του Θεού πάνω στην καθημερινότητα της ζωής. Είναι η νότα
5: η ελπίδα, το φως μέσα στην ρουτίνα της καθημερινότητας. Αυτό το οποίο μπορεί να δώσει νόημα, σπίθα, έρωτα, να ξημερώνεσαι και να λες χαλάλη τη ζωή που ζω, με τα καλά και τα άσχημα, τα δύσκολα και τα εύκολα, τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα. Αυτή η ελπίδα, αυτή η πίστη που είναι μέσα στην καρδιά σου, ενώ εξωτερικά δεν έχει λυθεί κανένα πρόβλημά σου. Αυτό που πολλές φορές έρχεται σαν δύναμη, χάριτος, τη στιγμή που με το μυαλό λες, εάν μου συμβεί αυτό, καταστράφηκα, διαλύθηκα, θα τρελαθώ. Σου συμβαίνει, ούτε διαλύεσαι, ούτε καταστρέφεσαι, ούτε τρελαίνεσαι. Αυτή είναι χάρις του Αγίου Πνεύματος. Άρα λοιπόν, η χαρά ξεκινάμε να πούμε ότι είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Τι δεν είναι η χαρά? Η χαρά καταρχάς δεν είναι μια απλή ευθυμία, απλώς έτσι είμαι εύθυμος, έχω όρεξη καλή και το καθεξής, ας πούμε. Δεν είναι αυτό η χαρά μόνο. Είναι και αυτό ένα μέρος της, αλλά δεν μιλάμε για αυτή τη χαρά απόψε. Έτσι. Επίσης, η χαρά για την οποία μιλάει η Ορθόδοξη Παράδοση και το βίωμα και η εμπειρία των Αγίων, δεν είναι η χαρά, προσέξτε, των λυμένων προβλημάτων. Εμείς πιστεύουμε ότι για να είναι χαρούμενος κάποιος, πρέπει να λύσει τα προβλήματά του. Αυτό δεν υπάρχει στην Ορθόδοξη Εκκλησία, στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Πιστεύουμε ότι για να

πραγμάτων. Εμείς πιστεύουμε ότι για να είναι χαρούμενος κάποιος πρέπει να λύσει τα προβλήματά του. Αυτό δεν υπάρχει στην Ορθόδοξη Εκκλησία, στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Πιστεύουμε ότι για να είναι κάποιος χαρούμενος πρέπει να λύσει, να ξεπεράσει τα προβλήματά του. Πώς μπορώ να είμαι χαρούμενος αφού είμαι άρρωστος, αφού χρωστάω, αφού έχω προβλήματα με τα παιδιά μου, αφού έχω γείτονα παράξενο, αφού ο Δήμος έτσι, αφού. Δηλαδή, πιστεύουμε σε μια φαντασιακή χαρά μια ζωή που είναι όλα λυμένα, όλα τετελειωμένα, όλα πληρωμένα, όλα τακτοποιημένα. Δεν υπάρχει, καταρχάς δεν υπάρχει τέτοια ζωή. Αυτή η ζωή δεν υπάρχει. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στη ζωή ποιο είναι? Να μην θέλεις να έχεις προβλήματα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στη ζωή. Το μεγαλύτερό σου πρόβλημα είναι ότι δεν θες προβλήματα. Επειδή δεν θες προβλήματα, έχεις πολλά προβλήματα. Γιατί ψάχνεις να βρεις μια ζωή που δεν υπάρχει. Θες μια ζωή χωρίς σταυρό. Θες την Ανάσταση, αλλά δεν θες το σταυρό. Δεν υπάρχει αυτό. Αφού δεν υπάρχει, τι κάνεις? Ταλαιπωριέσαι μια ζωή. Έτσι, είναι σαν την άλλη που ψάχνει το τέλειο γαμπρό. Δεν θα παντρευτείς πολύ απλά. Μην περιμένεις να παντρευτείς ποτέ. Έτσι. Πήγαιναν όλοι στον Άγιο Παΐσιο και τους λέγανε, γέροντα, κάνε προσευχή να βρούμε, προσέξτε, να βρούμε μια καλή κοπέλα. Τη θέλαν και καλή. Και έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ρε, τις κακές λέτε, έτσι κάνουμε. Πώς? Δηλαδή, θες και κοπέλα, θες να είναι και καλή, θες να είναι και έτσι, δεν θα βρεις καμία ποτέ σου. Δεν θα βρεις ποτέ. Σαν τον άλλο που με έπαιρνε εμένα συνέχεια τηλέφωνο του να κάνω προσευχή να βρει κοπέλα. Και με έπαιρνε, με ξανά έπαιρνε, του λέω, μα εσύ τι κάνεις, δεν, και εγώ προσεύχομαι. Έλα, προσεύχομαι στην Κρήτη, προσεύχομαι στην Αθήνα, πού έφερε με τη γυναίκα μου. Λέει, δεν βρίσκεται έτσι. Δεν ξέρω, λέω, εγώ προς το παρόν δεν ξέρω το Θεό να κάνει delivery ακόμη. Να σου φέρει τη γυναίκα έξω το σπίτι σου. Πού να βγει έξω, του λέω λίγο. Πήγαινε στην ενορία, πήγαινε στην εκκλησία, πήγαινε σε μια παρέα, πήγαινε σε μια δραστηριότητα, συνάντησε έναν άνθρωπο, μίλησε με έναν άνθρωπο, αλληλεπίδρασε με έναν άνθρωπο και τότε ο Θεός πραγματικά θα σε βοηθήσει να σου ανοίξει δρόμο να έρθει κάτι. Τι περιμένεις να κάνουμε δηλαδή? Τι να ευλογήσει ο Θεός, την τεμπελιά σου, το αραλίκι σου, ότι δεν κάνεις τίποτα, δεν ξεκουνάς από τη βόλεψή σου, ότι δεν αλλάζεις τίποτα? Λέω, α, εγώ δεν αλλάζω τίποτα. Μην είναι μαγκούφης. Δεν μπορείς να μην θέλεις να αλλάξεις τίποτα, να μην θες να πονέσεις, να μην θες να κλάψεις, να μην θες να ταραχτείς, να θέλεις να παντρευτείς ή να κάνεις κάτι. Δεν γίνεται στη ζωή. Ή να μην θες να είσαι μοναχός, δεν ξέρω τι. Ο άλλος πήγε στο Άγιον Όρος, λέει στον Γέροντα, θα μείνω ως δόκιμος τον τέλος πάντων, αλλά θέλω να με βάλεις σε ένα κελί να βλέπει θάλασσα, λέει, μπορώ την κλεισούρα. Να σε βάλουμε, λέει. Του δώσε ένα κελί, έκανε ο Γέροντας. Μετά από ένα διάστημα πάει, του λέει, Γέροντα, δεν μπορώ την πολύ θάλασσα, γιατί έχει πολύ υγρασία, μου πονά τα κούκαλά μου. Λέει, πού θα σε πάμε, λέει, να με πάτε πιο μέσα. Του δώσε ένα κελί από μέσα. Πέρανε κάποιο καιρό, πάει, του λέει, Γέροντα, δεν μπορώ από μέσα, λέει, γιατί από πάνω είναι η. Είναι το μοναστήρι, δεν θέλω να πω τώρα ποιο μοναστήρι είναι. Είναι μοναστήρι που πάνω είναι η αυλή και από κάτω το κελιά. Λοιπόν, λέει, ακούω πάνω κάτω, σαν έχει τα βήματα. Λέει, να κοιμηθώ. Λέει, πού να σε πάμε, λέει, βγάλτε με πιο πάνω. Λέει, θα σε διώξουμε να τελειώνουμε. Δεν μπορεί να βρει πουθενά ανάπαυση σε τίποτα. Δεν θέλει να χάσει τίποτα, δεν θέλει να του στοιχήσει τίποτα. Αυτή είναι και η σημερινή εποχή, η οποία στην πραγματικότητα είναι μια εποχή η οποία εγώ την ονομάζω και ετοιμάζω ένα βιβλίο γι' αυτό. Είναι η εποχή εποχή ντεκαφεϊνέ. Δηλαδή, προσέξτε, θέλουμε ντεκαφεϊνέ έρωτα. Να πάρουμε όλα του έρωτα τα τέτοια, αλλά να τα πάρουμε, αλλά να μην δώσουμε τίποτα, να μην επιδράσει τίποτα, να μην έχει τίποτα, καμία ρογμή και τίποτα. Αλλά να πάρουμε τη σχέση με τον Θεό, αλλά να μην στοιχήσει τίποτα αυτό. Όπως το ντεκαφεϊνέ, πίνεις τον καφέ τη γεύση, αλλά δεν θες την καφέινη. Έτσι. Έτσι έχει γίνει όλη η ζωή μας αυτό το πράγμα. Να πάρουμε, αλλά να μην δώσουμε τίποτα, να μην στοιχήσει τίποτα. Ρίσκο να μην υπάρχει, τίποτα να μην υπάρχει. Κι αν πονέσω, κι αν πληγωθώ, κι αν μου κοστίσει, κι αν περπατήσω, κι αν ξεβολευτώ, κι αν το ένα, κι αν το άλλο. Ναι, αλλά τότε αυτό δεν είναι ζωή. Και αφού δεν είναι ζωή, δεν μπορεί να υπάρξει και αποκάλυψη του Αγίου Πνεύματος. Χάρη. Ο Θεός αποκαλύπτει σε ζωντανούς ανθρώπους που τολμάνε να ζήσουν το δώρο της ζωής και δεν το κρύβουνε και δεν το θάβουνε και δεν το αρνούνται από φόβο και φυγοπονία

0: ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν λέμε ότι η χαρά δεν είναι η απουσία των προβλημάτων. Ο Απόστολος Παύλος έχει γράψει τα ωραιότερα λόγια για τη χαρά ενώ ήταν φυλακισμένος. Πώς γίνεται αυτό? Ενώ είναι δέσμιος στις φυλακές, και την εποχή εκείνη μιλάμε για φυλακές φρικτές, κάτω δεμένος με αλυσίδες σε μια βρώμικη κατάσταση, μια πολύ δύσκολη τυραννία, σε εκεί τους κάνουν πράγματα. Λοιπόν, και αυτός λέει πάντοτε χαίρετε, να είστε πάντοτε χαρούμενοι. Ποια χαρά είναι αυτή λοιπόν η οποία δεν εξαρτάται από τα εξωτερικά γεγονότα, που δεν ζητάει τη λύση των εξωτερικών προβλημάτων? Ξεκινάμε λοιπόν να πούμε ότι εγώ αποφασίζω με τη χάρη πάντα του Θεού να δοξάζω, να ευχαριστώ το Θεό, και ας μην έχουν λυθεί όλα τα προβλήματά μου. Και δεν περιμένω και να λυθούν όλα τα προβλήματά μου. Και να σας πω και κάτι, με τα πιο πολλά προβλήματά μας θα πεθάνουμε παρέα, πάρτε το απόφαση. Μαζί θα μας τάψουνε, με τα πιο πολλά. Έτσι. Κάποια λύνονται, κάποια διαχειρίζονται, κάποια δεν λύνονται ποτέ. Δεν πειράζει. Πείτε το αυτό το πράγμα, δεν πειράζει. Μη θέλετε σώνει και καλά όλα να τα λύσετε, ας πούμε. Σώνει καλά όλα να είναι τακτοποιημένα στη ζωή μας. Διότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει, αλλά δεν είναι και πρόβλημα. Γι' αυτό βλέπετε τον Άγιο Πορφύριο, τον κινητό νοσοκομείο, και όμως είχε φως και χαρά στην καρδιά του μέσα. Επίσης το άλλο που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι η χριστιανική χαρά του Αγίου Πνεύματος, είπαμε ότι δεν εξαρτάται από τα προβλήματα και τις λύσεις των προβλημάτων, άρα λοιπόν δεν εξαρτάται από τις συνθήκες, δεν εξαρτάται. Κοιτάξτε ένα μεγάλο μυστικό το οποίο θα σας βοηθήσει πάρα πολύ στη ζωή σας. Έχουμε πει ήδη αρκετά. Σταματάμε να θέλουμε να λύσουμε τα προβλήματα και καθεξής. Ακούστε άλλο ένα που είναι σημαντικό. Ποιο δηλαδή? Είναι απλό, αλλά το προσπερνάμε. Το να έχεις πίστη στο Θεό και εμπιστοσύνη στο Θεό, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πάβω να αγωνιώ για το τι θα συμβεί στη ζωή μου και υποδέχομαι τα καλά και τα κακά με δοξολογία. Δύσκολο θα μου πείτε. Τα δύσκολα είναι που μας κάνουν ανθρώπους. Τα δύσκολα είναι που μας αυξάνουν, μας μεγαλώνουν, μας προκόπτουν, μας οριμάζουν. Όχι τα εύκολα. Τα εύκολα μας κάνουν ζώα. Τα εύκολα μας κάνουν ζώα. Τρώγε, πίνε, ξάπλουν, κοιμήσου. Τα δύσκολα είναι αυτά που ανεβάζουν την ανθρωπότητα και τον άνθρωπο ψηλά. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε αυτό τι σημαίνει στην πράξη της ζωής. Σημαίνει να αποδεκτώ βαθιά μέσα στην καρδιά μου, στην ψυχή μου, ότι δεν μπορώ να ελέγξω τη ζωή. Δηλαδή, δεν μπορώ να ελέγξω, παραδείγματος χάρη, αν αύριο το πρωί κάνει ζέστη, κρύο. Είναι κάτι που με ξεπερνάει. Αλλά μπορώ όμως να ελέγξω το πώς εγώ θα αντιδράσω σε αυτό που συμβαίνει. Δεν μπορώ να καθορίσω τι συμβαίνει, αλλά μπορώ να καθορίσω εγώ πώς θα αντιδράσω σε αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, πώς θα αντιθώ. Δεν μπορώ να ξέρω δεν μπορώ να ορίσω, να καθορίσω αν θα βρέξει ή αν θα κάνει ζέστη ή κρύο. Αλλά μπορώ όμως να αντιθώ ελαφριά ή χοντρά ή με πολλά ρούχα. Οπότε περιοριστείτε στο πώς θα αντιδράτε σε αυτό που συμβαίνει και όχι να ελέγξετε αυτό που συμβαίνει, που δεν μπορείτε να το κάνετε. Δεν μπορείτε να το κάνετε. Είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Ότι αφού δεν μπορώ να ελέγξω αυτό που θα γίνει, μπορώ να ελέγξω την αντίδρασή μου σε αυτό που συμβαίνει. Και εκεί είναι το μυστικό της πνευματικής ζωής. Γι' αυτό βλέπετε οι Άγιοι της Εκκλησίας, ας πούμε, είχαν μία έτσι... είχαν ένα άφημα στο σχέδιο και στο Θεό. Λέει ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος, λέει ότι κάποτε που ήταν στο Βατοπέδι, είχαν φύγει από τη Νέα Σκήτη, το Άγιον Όρος, είχαν πάει στη Μονή Βατοπεδίου για την επανδρώσουν, να τη στελεχώσουν και να την ανακαινήσουν του καταξής. Λοιπόν, ζούσε ο γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός και εκείνη την περίοδο πιάνει φωτιά η Σιμωνόπετρα. Είναι στη δεκαετία του 90. Πιάνει φωτιά η Σιμωνόπετρα. Και εγώ ήταν η Σιμωνόπετρα. Η Μονή Σίμωνος Πέτρας. Τότε ήταν ηγούμενος ακόμη, ήταν καλά, ο Όσιος, Άγιος, γέροντας Εμιλιανός, ο Σιμωνοπετρίτης. Και λέει ο γέροντας Ιωσήφ στον Αθανάσιο, το σημερινό Μητροπολίτη, του λέει, πήρε φωτιά η Σιμωνόπετρα. Να πάμε να τους δούμε, να τους πούμε μια καλή κουβέντα, να δείξουμε ενδιαφέρον, να συμπαρασταθούμε στους πατέρες. Λέει να πάμε. Φεύγουν όντως λοιπόν, πάνε υπήρχε φωτιά στη Μονόπετρα. Τη συνοδεία την είχαν κατεβάσει κάτω στη Δάφνη. Όσοι από τους πατέρες ξέρουν το, αλλιώς ξέρουν ότι είναι μικρή απόσταση. Την είχαν κατεβάσει τη συνοδεία κάτω εκεί στη Δάφνη, σε ένα κονάκι, ας πούμε, και τους είχαν. Και μπαίνουν μέσα στον χώρο που ήταν ο γέροντας Εμιλιανός και μόλις τους βλέπει, χαρές, λέει, καλώς τους πατέρες. Τι κάνετε, γέροντα Ιωσήφ, πατέρα Αθανάση, πώς είστε? Ελάτε, φέρτε κυρά στους ανθρώπους. Και λέει ο γέροντας Αθανάσιος, εγώ, λέει, χάσεψα. Λέω, μα είναι στα καλά του. Το μοναστήρι καίγεται. Και αυτός είναι ήρεμος, χαρούμενος, μας υποδέχτηκε. Ούτε αγωνία, ούτε άγχος, ούτε φόβο, ούτε τίποτα. Ήταν σε μια κατάσταση. Λέει, μήπως το είναι ψέματα ότι έχει πάρει φωτιά, ας πούμε. Και του λένε, γέροντα, ήρθαμε να σας δούμε. Μάθαμε ότι καίγεστε τον αντάλλο. Λέει, ναι, λέει, έχει πάρει φωτιά το μοναστήρι, αλλά η Παναγία θα το βοηθήσει, θα το σώσει η Παναγία. Αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος στην πραγματικότητα έχει ανακαινιστεί από το Άγιο Πνεύμα, έχει αντιληφθεί ότι δεν μπορεί να ελέγξει τα πράγματα και αφήνεται, όχι μυρολατρικά, όχι παθητικά, ως σχέση εμπιστοσύνης με τον Θεό. Δεν είναι μυρολατρία αυτό που σας λέω, δεν είναι δεν κάνω τίποτα, είμαι παθητικός αποδέχτης της ζωής. Συμμετέχω στη ζωή δια της πίστεώς μου, δια της σχέσεώς μου με τον Θεό. Καλλιεργώ μια σχέση και όχι μια κατανόηση. Καλλιεργώ την καρδιά, όχι το μυαλό. Δεν θέλω να καταλάβω με το μυαλό. Θέλω να νιώσω με την καρδιά μου. Και εκεί γεννιέται η πίστη. Και εκεί παίρνεις τις πληροφορίες του Αγίου Πνεύματος μέσα σου. Έτσι, εκεί παίρνεις τις πληροφορίες του Αγίου Πνεύματος. Οπότε λοιπόν, η χαρά επίσης δεν είναι ικανοποίηση χρονική. Τι σημαίνει αυτό, δεν είναι ικανοποίηση χρονική? Σημαίνει δηλαδή ότι η χαρά δεν εξαρτάται ας πούμε από μία εξωτερική απόλαυση. Τρώω ένα πολύ ωραίο φαγητό, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Και άμα τελειώσει, βλέπετε πολλές φορές πάμε, ας πούμε, ετοιμαζόμαστε να πάμε σε ένα γεύμα, να πάμε σε ένα σπίτι, να βρεθούμε τον αντάλλο. Πάμε, έχουμε χαρά, έχουμε ενθουσιασμό, νιώθουμε μια ευθυμία, μια έκρηξη, ας πούμε, εκεί. Φτάνουμε, καθόμαστε λίγο, τρώμε το πρώτο πιάτο, τρώμε το δεύτερο, βαριόμαστε. Πλήττουμε, μετά χτυπάμε τον άλλο από κάτω το τραπέζι, πηγαίνουν κλωτσίες, άντα φύγουμε. Κενό, μηδέν. Αυτή είναι η χαρά που διαρκεί, όσο είναι μια χαρά που παίζει με το χρόνο. Η χαρά την οποία μιλάει ο Χριστός δεν έχει σχέση με το χρόνο. Γι' αυτό και τι λέει, θα σας δώσω μια χαρά την ουδής αίρια θυμών. Δεν μπορεί να σας την πάρει κανείς τη χαρά αυτή. Γιατί δεν μπορεί να μας την πάρει κανείς? Γιατί δεν εξαρτάται από εξωτερικές συνθήκες, χρόνους και καταστάσεις. Δεν είναι η χαρά του χρήματος, της ομορφιάς, της δύναμης, που αυτά μπορούν να χαθούν, και άμα χαθούν τι θα γίνω εγώ? Βλέπετε πόσο τρέμουμε σήμερα. Μη φανεί ότι είμαι παχουλός, μη φανεί ότι γέρασα, μη φανούν τα άσπρα μαλλιά, μη φανεί. Τώρα είχα δει ένα φίλο μου, το βρήκα μετά από ένα μήνα, τον άφησα καραφλό, τον βρήκα με σιέτη. Μπούκλες. Τι λέω, τι έπαθες? Τι έπαθες? Λέει, πήγα και φύτεψα μαλλιά. Λέω, τι είσαι, παιδί μου, μια χαρά ήσουν. Λέει, δεν μπορούσα να μου βλέπω έτσι, λέει. Ο άλλος πάει και βάζει κάτι δοντάρες. Γελάει, γίνεται σαν να είναι... Το άλογο το τέτοιο. Πώς το λέγανε αυτό το άλογο? Ο άλλος, ας πούμε, να μην φανεί. Κάνει, είχα μία θεία, έκανε μπότοξ, την είδα στην Αθήνα. Και είμαι, όχι, δεν είναι τέσσερα, αλλά δεν τη γνώριζα. Λέω, εσύ είσαι θεία? Λέει, ναι. Λέω, τι έγινε, τι έπαθες, λέω. Το αυτή είχε πάει στο κεφάλι του, κεφάλι είχε κατέβει εδώ. Συγχώρα με, τη λέω, δεν σε κατάλαβα. Δεν έχω, λέει, πριστή, λέω. Δεν είχε πριστή, αυτό είναι τρόμπα με 200 λίμπρες μέσα. Φοβούνται, ας πούμε, βλέπεις φωτογραφίες αλλοιωμένες. Μην κάνετε δεσμούς από το Facebook ή από το Instagram, και ειδικά φωτογραφίες που είναι από τη μέση και πάνω. Άλλο θα δείτε, άλλο θα σας βγει στο τέλος, άλλο θα έρθει στο ραντεβού. άλλος. Σας το λέω και σας το δηλώνω, το κατακούω κάθε μέρα. Άλλος ο εμφανιστή. Να μην φανεί η ρητίδα, να μην φανεί του γερνάμε, να μην φανεί ότι στράβω στο στόμα, να μην φανεί ότι αυτό. Υπάρχει ένας, έτσι, εμένα μου αρέσει πολύ, τον διαβάζω, έτσι, ένας ξένος συγγραφέας, λέγεται Ζίζεκ Σλαβόη, ένας φιλόσοφος, που έχει μια τρέλα αυτός, αλλά μου αρέσουν με αυτή η τρέλη. Λοιπόν, ο οποίος τον είχαν καλέσει σε μια ομιλία στη Γερμανία και έπαθε εκείνες τις μέρες αυτή την πάρεση του νευρικού, του προσωπικού νεύρου. Ξέρετε, αυτό πηγαίνει το μάτι εδώ, και πήγε έτσι στην ομιλία και μίλησε έτσι. Και υπάρχει το βίντεο. Έτσι, παραμορφωμένος. Επίτηδες. Σου λέει, όχι, εσείς αγαπάτε την εικόνα μου. Δεν τραπατσάρω. Αγαπάτε την ψευδέστηση ότι είμαι δεν ξέρω τι. Θα έρθω έτσι. Μα αγαπάτε πραγματικό, με θέλετε πραγματικό. Ή θέλετε τη φαντασίωση που εσείς πιστεύετε ότι είμαι. Εγώ είμαι αυτός. Πραγματικός. Είμαι και έτσι, είμαι και αλλιώς. Έχω και τα νεύρα μου, έχω και τις θλίψεις μου, έχω και τις χαρές μου, έχω τα χαρίσματα, έχω και τα πάθη μου. Αυτός όμως είμαι. Αυτό πρέπει να αγαπήσεις. Τον πραγματικό άλλο και το καθεξής, έτσι. Για να δούμε πόση ώρα μιλάμε. Κουραστήκατε?
1: Όχι.
0: Εντάξει. Εμείς είχαμε ένα γέροντα. Τι?
1: Θα κλειδώσουμε τις πόρτες.
0: Ναι. Εμείς είχαμε ένα γέροντα στην Κρήτη που μας έλεγε, λέει, κουραστήκατε? Και είχαμε εμείς, όχι, το αντάλλο. Λέει, άμα πείτε ότι κουραστήκα, θα πω ο Θεός να σας αναπαύσει. Έτσι. Λοιπόν, εντάξει. Θα κλείσουμε τώρα. Τελειώνουμε σιγά σιγά. Λοιπόν. Άρα λοιπόν, η χαρά για την οποία μιλάει ο Χριστός και η Εκκλησία δεν είναι η χαρά του να έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα, έχω γράψει εδώ πέρα, τώρα περχόμουν, είναι να μην χρειάζεται να λυθούν όλα τα προβλήματα για να ζήσεις χαρούμενα. Αυτό είναι το πνευματικό στοιχείο του χριστιανισμού. Η χαρά του Χριστού και του Αγίου Πνεύματος είναι η χαρά εκείνη που δεν χρειάζεται να λυθούν όλα τα προβλήματά σου για να είσαι χαρούμενος. Έτσι. Γιατί στο τέλος, ξέρετε, που φτάνουμε να τρώμε όλη τη ζωή μας σε άγχος, σε θλίψη, αυτό, για να είμαστε χαρούμενοι. Όχι, δεν χρειάζεται να λυθούν όλα. Δεν χρειάζεται να λυθούν όλα. Για να μπορέσεις να είσαι χαρούμενος. Μπορείς να βρεις τη χαρά του Θεού, ακόμη και όταν δεν είναι όλα τέλεια. Και μια αρρώστια, και μια δοκιμασία, και ένα πρόβλημα τα παιδιά σου, και ούτω καθεξής. Πάμε στο τρίτο μέρος. Το τρίτο μέρος, είπαμε, είναι η ελπίδα. Και με αυτό τελειώνουμε. Οπότε, τι είναι η ελπίδα τώρα? Είναι απλά μια αισιοδοξία η ελπίδα? Τι είναι να λέμε, ας πούμε, ότι όλα θα πάνε καλά? Αυτό είναι η ελπίδα, ας πούμε? Δεν είναι αυτό στην πραγματικότητα η ελπίδα. Και ούτε ο χριστιανισμός είναι υπέρμαχος της θετικής σκέψεως. Δεν πειράζει, όλα είναι ωραία, όλα είναι τέλεια. Δεν είναι αυτό. Εγώ δεν είπα αυτό απόψε. Εγώ λέω ότι αποδέχομαι ότι δεν είναι τέλεια, αλλά δεν πειράζει που δεν είναι τέλεια. Αποδέχομαι ότι δεν μπορώ να τα λύσω όλα, το ξέρω. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα στο σπίτι μου. Υπάρχουνε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι καταδικάζομαι μες στο πρόβλημα. Ότι γίνεται ο ρόλος της ζωής μου. Ότι γίνομαι θύμα της ζωής. Μίζερος, κακόμοιρος, γκρινιάρης. Όχι. Ότι παρά τα προβλήματα και παρόλο τις δοκιμασίες μου, με τη χάρη του Θεού μπορώ να δοξάζω, να ευχαριστώ, να στέκομαι όχι ως θύμα της ιστορίας, αλλά ως πρωταγωνιστής, να εμπιστεύομαι το σχέδιο του Θεού, να εμπιστεύομαι τη χάρη του, την ελπίδα και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν, η ελπίδα για την οποία μιλάει ο χριστιανισμός, ας πούμε, τι είναι? Είναι το μέλλον που δεν εξαντλείται σε αυτό που βλέπω σήμερα. Το ξαναπώ, η ελπίδα του χριστιανού είναι να βλέπω το μέλλον, δηλαδή το μέλλον μου που δεν εξαντλείται σε αυτό που βλέπω σήμερα. Σήμερα μπορεί να είμαι άρρωστος, μπορεί να απέτυχα σε εξετάσεις, μπορεί μια σχέση να μην πήγε καλά, μπορεί σήμερα να μην τα βρίσκω με κάποιον, μπορεί χίλια. Αυτό, η ελπίδα στο χριστιανισμό είναι να μην τελειώνεις εκεί σαν άνθρωπος, δηλαδή να μην μπορεί το σήμερα ή το χθες να τελειώσει το μέλλον της ζωής σου. Δείτε, ας πούμε, στο χριστιανισμό, στην πνευματική παράδοση της Ορθοδοξίας, ότι ο πρώτος κάτοικος του παραδείσου είναι ένας ληστής. Ένας ληστής. Γιατί είναι ένας ληστής? Γιατί αυτό δείχνει ότι ο άνθρωπος είναι πάνω από το χθες του. Ο ληστής τι είναι? Ένας άνθρωπος που το χθες του είναι όλο αίμα. Ληστείες,
2: παρανομίες, ατιμίες, το μέλλον του αγιότητα. Δηλαδή μας δείχνει ο Χριστός ότι ο άνθρωπος δεν είναι καταδικασμένος στο χθες του, σε αυτά που έκανε, αλλά σε αυτά που μπορεί να κάνει. Δεν καταδικάζομαι σε αυτό που είμαι, αλλά σε αυτό που μπορείς να γίνεις. Τα μάτια του Χριστού σε βλέπουν εσχατολογικά. Από τα έσχατα της βασιλείας του. Δηλαδή σε βλέπει όχι από αυτό που ήσουν εχθές. Έκανα λάθη, έκανα αυτό, δεν ξέρω τι. Ούτε από αυτό που σήμερα κατάφερα. Τα κατάφερα, δεν τα κατάφερα. Κάπου πέτυχα, κάπου απέτυχα. Δεν είσαι μόνο αυτό. Ο Χριστός σου λέει σε κάτι άλλο που σε ξεπερνάει. Αυτό είναι η ελπίδα. Δηλαδή να μην καταδικάζω το παιδί μου στην αρρώστια του. Και λέω το κακορίζικο, το ανάπηρο, το χαζό, το ανήμπορο, το παιδί μου ας πούμε που είναι έτσι, που είναι αλλιώς. Όχι. Εμπιστεύσου το στο μέλλον του Θεού. Σε αυτό που ο Θεός βλέπει και εσύ δεν μπορεί να το καταλάβεις. Άρα λοιπόν το ξαναδιαβάζω. Το μέλλον για το χριστιανό δεν εξαντλείται σε αυτό που βλέπει τώρα. Τώρα, σε αυτό που βλέπω τώρα. Όχι. Πρέπει να δεις σε αυτό που ο Θεός σε βλέπει. Είδατε η πόρνη για την κοινωνία. Ήταν μια πόρνη. Καταδικασμένη, περιθωριοποιημένη, στο περιθώριο, ας πούμε, χωρίς καμιά ας πούμε, υπόλοιψη και το ένα άλλο. Βεβαίως, ήτανε. Αλλά ο Χριστός βλέπει κάτι άλλο μέσα σε αυτήν. Δηλαδή, ο Χριστός δεν τη βλέπει με αυτό που έκανε. Την είδε σε αυτό που μπορούσε να γίνει. Γι' αυτό και ελευθερώνει. Ξέρετε, μια από τις μεγάλες διακρίσεις του πνεύματος της διοράσεως ή προοράσεως στην ορθόδοξη πνευματικότητα είναι ποιο. Εάν το διορατικό χάρισμα, ας πούμε, εάν η προαίρεση, ενός, πάμε σε έναν γέροντα, σε ένα πνευματικό και λέμε είναι διορατικός αυτός. Πώς θα καταλάβω ότι αυτό είναι εξεπνεύμα του Αγίου ή είναι δαιμονικό ή είναι πλάνη ή δεν ξέρω τι. Όταν αυτή η διόραση εντός εισαγωγικών ασχολείται με το παρελθόν ή με το μέλλον. Αυτό λένε οι Άγιοι Πατέρες. Γιατί ο διάβολος δεν ξέρει το μέλλον του ανθρώπου. Ξέρει μόνο το παρελθόν του και το μη εξομολογημένο μάλιστα. Δεν μπορεί ο διάβολος να έχει πρόσβαση στο μέλλον σου. Το μέλλον είναι στα χέρια του Θεού. Στη χάρη που ελευθερώνει. Γι' αυτό και όποιος σου λέει μόνο για το παρελθόν σου δεν είναι από του Θεού. Όποιος διαρκώς σκαλίζει το παρελθόν σου, σε εγκλωβίζει στο παρελθόν, στην αμαρτία σου, στο λάθος σου, σε γεμίζει ενοχές, σε γεμίζει φόβο, δεν έχει Άγιο Πνεύμα. Δεν έχει Άγιο Πνεύμα αυτό μέσα. Γιατί ο Χριστός σου δέποτε σκάλισε το παρελθόν των ανθρώπων. Και όταν το έκανε, στη Σαμαρίδα που τους λέει στη Σαμαρίδα, ναι, όντως είχες κι άλλους άντρες ο καθηγητής, δεν την εγκλώβησε σε αυτό. Την άνοιξε σε κάτι άλλο πιο μεγάλο από αυτήν. Έλα να σου δώσω ένα νερό που δεν θα χρειαστείς ποτέ να ξαναπιείς, να ξαναδιψάσεις και ούτω καθεξής. Δηλαδή, προφήτευσε στα έσχατα, την άνοιξε σε ένα μέλλον μπροστά. Ενώ ο διάβολος τι κάνει, σε εγκλωβίζει στο παρελθόν σου, στις ενοχές σου, σε καταποντίζει στη θλίψη. Γι' αυτό και ο Άγιος Πορφύριος έλεγε: μη σκαλίζεις τις αμαρτίες σου, μη σκαλίζεις τα πάθη σου, μη σκαλίζεις αυτό που έκανες χθες. Κάνε σήμερα κάτι καλό, γέμισε τη μέρα σου με κάτι όμορφο. Σήκω, περπάτα, πιέσαι ένα καφέ, μίλα με έναν άνθρωπο, κάνε προσευχή. Βγες στο δάσος, στη θάλασσα εδώ που έχετε. Κάνε κάτι ωραίο, γέμισε με ωραία. Μη ασχολείσαι με το σκοτάδι του χθες. Άρα λοιπόν, η ελπίδα είναι η εσχατολογική ματιά μας τα πράγματα. Το να βλέπουμε τα πράγματα από το μέλλον της Βασιλείας του Θεού. Από αυτό που... Ναι, εσύ βλέπεις ένα ανάπηρο παιδί, αλλά δεν βλέπεις τον Άγιο που έρχεται. Εσύ βλέπεις ένα θάνατο τώρα, αλλά δεν βλέπεις την αιωνιότητα. Βλέπεις ένα χωρισμό που πονάς, κλαις βεβαίως. Βεβαίως, ανθρώπινο αυτό. Αλλά αυτό δεν είναι το τέλος της ιστορίας. Γι' αυτό παρακάτω λέει ας πούμε ότι η αισιοδοξία η ανθρώπινη, η αισιοδοξία η ανθρώπινη σταματάει και πάει μέχρι πού. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Έτσι δεν λέμε. Αυτό είναι αισιόδοξο. Ωραία. Ωραίο, καλό είναι αυτό. Το κρατάμε. Η ελπίδα όμως του χριστιανού είναι άλλο πράγμα. Δεν σταματάει απλώς. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Τι λέει η ελπίδα, λέει, δεν γνωρίζω, δεν ξέρω πώς θα πάνε τα πράγματα. Δεν ξέρω. Μπορεί να πάει καλά η αρρώστια που έχω, μπορεί να πάει και κακά. Μπορεί να πάει καλά η σχέση αυτή, μπορεί να πάει και χάλια. Μπορεί το μαγαζί αυτό να δουλέψει, μπορεί να πάει και χάλια το μαγαζί. Δεν ξέρω, λέει η ελπίδα. Δεν ξέρω αν τα πράγματα πάνε καλά. αλλά αρνούμε να πιστέψω ότι αυτό που βλέπω σήμερα θα είναι όλη η ζωή μου. Αυτό είναι ελπίδα. Μπορεί να πάει χάλια η δουλειά αυτή. Αλλά αρνούμε να πιστέψω ότι όλη η ζωή μου είναι χάλια.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έλληνα Πόρταλ.
2: Πιστεύω στο Θεό, η ώρα είναι, που θα μου δώσει κάτι.
3: 2:30.
2: Θα μου ανοίξει δρόμο. Έχω αρρώστια. Έχω αυτό. Αλλά αρνούμε να βυθιστώ στο ρόλο του άρρωστου. Δεν πήγαν καλά τα πράγματα. Αρνούμε όμως αυτή την ατυχία να την κάνω ταυτότητα και να λέω είμαι άτυχος, είμαι κακομοίρης. Όχι, αρνούμε. Πιστεύω ότι ο Θεός θα μου δώσει κάτι άλλο. Πιστεύω ότι ο Θεός θα φέρει κάτι άλλο στη ζωή. Οπότε η ελπίδα δεν είναι αυτή η οποία προβλέπει το μέλλον τι θα γίνει. Δεν είναι αυτή που προβλέπει το μέλλον. Αλλά αρνείται να φυλακίσει το μέλλον μέσα σε αυτό που συμβαίνει τώρα. Δηλαδή αρνούμε να φυλακιστώ σε αυτό που σημαίνει σήμερα. Έχω μια αρρώστια σήμερα, περνάω μια δοκιμασία. Όντως περνάω μια δοκιμασία. Δύσκολη, αλήθεια είναι. Πήγα στους γιατρούς, έχω κάτι, ένα πρόβλημα. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά η ελπίδα στο Θεό είναι η άρνηση να φυλακίσω το αύριο του Θεού στο παρόν το τώρα. Σε αυτό που συμβαίνει τώρα. Όχι. Δεν είμαι αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν ο χριστιανισμός δεν αρνείται το σταυρό, την πληγή. Δεν αρνείται αυτό που συμβαίνει. Δεν λέει δεν συμβαίνει. Δεν λέει πέθανε ας πούμε ο άλλος. Λέει α τι ωραία πέθανε. Όχι. Κλαίει ας πούμε ο δύρα του καθεξής. Αλλά αρνείται ας πούμε να κρύψει από το σταυρό την Ανάσταση. Δηλαδή ότι ο Θεός έχει τον τελευταίο λόγο στη ζωή μας. Αυτό είναι η ελπίδα. Ελπίδα είναι αυτό, να αφήνω το Θεό να πει την τελευταία κουβέντα στη ζωή μου. Έτσι. Οπότε κλείνοντας, θα πω δύο πράγματα. Όταν λοιπόν, το είπαμε και στην αρχή αυτό, όταν λοιπόν στη ζωή μας μέσα ο πόνος δεν μικραίνει, γιατί όντως μπορεί να αντιμετωπίσουμε δοκιμασίες δύσκολες και καθεξής, τότε η απάντηση σε αυτό είναι να μεγαλώσει η ψυχή μας. Ξαναπώ, όταν ο πόνος δεν μικραίνει, πρέπει να μεγαλώσει η ψυχή μας. Και αυτό μπορεί να το κάνει μόνο η χάρη του Θεού και του Αγίου Πνεύματος. Δια της προσευχής, της Θείας Κοινωνίας και το καθεξής. Άρα λοιπόν, η πίστη είναι αληθινή, έτσι, και μεγαλώνει τον άνθρωπο όταν μπορεί να χωρέσει αυτό που συμβαίνει σήμερα και να το βλέπει με ελπίδα στο μέλλον. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν κλείνοντας, δεν χρειάζεται, και με αυτή τη φράση κλείνω, δεν χρειάζεται να γνωρίζουμε τι μας περιμένει για να ζήσουμε τη ζωή μας. Δεν χρειάζεται. Δεν είναι ανάγκη να γνωρίζω τα πάντα, να καταλαβαίνω τα πάντα για να ζήσω τη ζωή μου. Χρειάζεται να γνωρίσω όχι τι θα γίνει, αλλά με ποιον παρέα θα βαδίσω τη ζωή μου. Δηλαδή δεν χρειάζεται να γνωρίζω τι με περιμένει. Χρειάζεται να γνωρίζω με ποιον θα αποφασίσω να βαδίσω τη ζωή μου. Και η απάντηση αυτή είναι με τον Χριστό. Πρέπει να μετακινήσουμε το ερώτημα από μέσα μας. Όχι τι θα συμβεί, αλλά με ποιον παρέα θα αντιμετωπίσω αυτό που θα συμβεί. Εκεί είναι το κλειδί και το μυστικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας, για τον χρόνο σας, την παρουσία σας.
4: Πριν 3 χρόνια, στις 17 του μηνός, είναι ακριβώς 3 χρόνια.
5: Έχουμε γιορτή, μεγάλη γιορτή.
4: Που έγινε η πινακοθήκη μας. Μέσα αυτά τα 3 χρόνια έχουμε κάνει 12 εκθέσεις. Η ντουζίνα μας κλείνει με τον Δημήτρη του Σεβαστάκη και είναι απίστευτα μεγάλη η χαρά και η τιμή που τον έχουμε μαζί μας. Μια έκθεση που πρωτοπαρουσιάστηκε, θα σας τα πούνε και οι ίδιοι, αλλά εντάξει, να δείξω ότι ξέρω κι εγώ κάτι, μαθαίνω δίπλα τους. Μια έκθεση που πρωτοπαρουσιάστηκε στην Εθνική Βιβλιοθήκη στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και υπό την αιγίδα, ας πούμε, αυτή η είδηση και τη χαρά, την έμπνευση να το προτείνει στον Δημήτρη. Και ο Δημήτρης είχαμε τη μεγάλη χαρά και την τιμή να το αποδεχτεί. Σε έναν χώρο που εμείς έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ, είμαστε μια ομάδα πολύ σφιχτή και μικρή και ευέλικτη, θα έλεγα, και θεωρούμε ότι η δικιά σας παρουσία είναι αυτή που μας δίνει τη δύναμη να συνεχίζουμε και να μην ούτε να σκεφτόμαστε ούτε να υπολογίζουμε, γιατί τώρα θα μιλήσω εξ ονόματος όλων. Αυτό κυρίως βαρύνει την Ήρυδα και επίσης και τη Μαρία που εδώ μας υποδέχεται με τον άριστο τρόπο και έχει μια τεράστια φαντασία, μια τεράστια δημιουργικότητα και μια τεράστια ικανότητα να μας εψυχώνει, να εψυχώνει εμάς, αλλά κυρίως να εψυχώνει τα παιδιά στα πλαίσια καταπληκτικών εργαστηρίων που γίνονται εδώ. Σας καλωσορίζω λοιπόν με αυτή την πλευρά μου. Δεν θέλω να μακρηγορήσω. Σας δίνω στην Ήρυδα και στο Δημήτρη που αυτό γι' αυτό ήρθατε. Να είστε καλά.
5: Ωραία, ωραία. Είπαμε κάποια πράγματα χθες το βράδυ. Ήμασταν μαζί με τον Νίκο Πτερούδη, τον πρόεδρό μας, και τον Παναγή Μπουρλούμη, χάρη στον οποίο έχουμε αυτό το χώρο. Το ξέρετε όλοι, το λέμε ξανά καθώς πλησιάζουμε στην επέτειο των 3 ετών και με το Φώτη τον Μπούντο. Είμαστε, έχουμε κάνει πραγματικά ό,τι μπορούμε. Λοιπόν, αυτή η πινακοθήκη θα κάνει πολλά πράγματα, πολύ περισσότερα ελπίζω από όσα έχει ήδη κάνει. Έχει το βλέμμα της στραμμένο στην Αίγινα και σε ό,τι αφορά στην Αίγινα άμεσα και έμεσα. Υπάρχει δηλαδή ένας μακρινός δεσμός, ακόμα και σε κάποιες εκθέσεις που δεν θα φαίνεται αυτός καθαρά, όπως την περίπτωση του Γιάννη Μετζικόφ ή του Ήμου στην Ελευθερία, που όμως τελικά συνάδει με το ποια είναι η Αίγινα, τι ρόλο έπαιξε στην ιστορία, καταβολές υπάρχουν, τι κληρονομιά έχει αφήσει και όλα αυτά. Και κάποιες άλλες εκθέσεις και δημιουργοί που καλούμε κοντά μας έχουν αμεσότερη σχέση. Ο Δημήτρης είναι μια ενδιάμεση περίπτωση, αλλά νομίζω μια πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή σε αυτό που προσπαθούμε σιγά σιγά να συγκροτήσουμε ως διαπίστευμα της πινακοθήκης και ιστορία της. Είμαστε φίλοι πολλά χρόνια, είναι ένας ζωγράφος που θεωρώ είναι πολύ σημαντικός, είναι μαθητής του Γιάννη Μόραλη, ήδη αυτό είναι μια εουρούμενη σκιά με την οποία ξεκινάμε το γιατί ο Δημήτρης την Αίγινα, εξάλλου ο Μόραλης τον έφερε, εξάλλου στην αυλή του Νίκου Νικολάου πέρασε πολλά βράδια, μοιράστηκε σχέδια, οράματα και το γιατί της Αίγινας και το πώς του φωτός και όλα αυτά. Από εκεί και πέρα ο Δημήτρης είναι από τη Σάμο, έχει περάσει εκεί ένα μεγάλο μέρος της ζωής του. Η Σάμος κατοικεί σε όλα αυτά τα έργα με πάρα πολλούς τρόπους. Ο Δημήτρης επίσης είναι στον Ιμητό, εκεί είναι το εργαστήριό του, παίρνει τη μηχανή του, κάνει βόλτες, δουλεύει επιτόπου και όχι ζωγραφική τοπίου με έναν τρόπο απομακρυσμένο από το επιτόπου εκ των υστέρων. Και ταυτόχρονα ο Δημήτρης είναι ένας βαθιά διανοούμενος. Είναι ένας άνθρωπος που γράφει, που διαβάζει, που ζει και πορεύεται με τη ζώσα συντροφιά πολλών σημαντικών λογοτεχνών, τους οποίους φέρνει κοντά του σαν τάματα, σαν συνομιλητές, με έναν τρόπο ευέλικτο θα μπορούσα να πω, όχι παγωμένο. Και όλα αυτά τελικά είναι η ζωή του. Και όλα αυτά είναι ο λόγος και ο τόπος που είδα εγώ σε ένα μεγαλύτερο ανάπτυγμα τον περασμένο χειμώνα στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και τότε ήδη είπα στον Δημήτρη θα ήθελα πάρα πολύ αυτή η έκθεση με έναν τρόπο δυνατό για τη δική μας πολύ μικρότερη πινακοθήκη να μπορέσει να έρθει. Το αφήσαμε αυτό ως συζήτηση προς υλοποίηση μετά το καλοκαίρι του είχα πει εγώ τότε. Όμως τα πράγματα έγιναν πιο γρήγορα για διάφορους πρακτικούς λόγους και εγώ έκανα ένα τηλέφωνο στον Δημήτρη μόλις τον Ιούλιο και τον ρώτησα αν αυτό που είχαμε πει θα μπορούσε να έρθει πιο κοντά τώρα και του ζήτησα όμως να μην έρθει ο Δημήτρης σαν ζωγράφος, σαν καλλιτέχνης, μόνο εξαιρετικός, να έρθει με το λόγο και τον τόπο. Οπότε στην περίπτωση αυτή έπρεπε να ζητήσουμε και τη σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Βιβλιοθήκης, γιατί ουσιαστικά οικειοποιούμαστε αυτό το αφήγημα που ήταν δικό τους. Ο Σταύρος Ζουμπουλάκης ήταν από την αρχή εξαιρετικά θετικός, όταν ειδικά του είπαμε πώς αυτό θα εξελιχθεί. Ίσως να τον δούμε και σε λίγο να ξαναπεράσει από εμάς τώρα. Ήταν μαζί μας χθες το βράδυ. Είναι ο πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Και εγώ θέλω να πω, πριν αρχίσω να σας μιλώ για το τι είναι αυτή η έκθεση τελικά και το τι έχουμε φέρει εδώ, να πω ότι το γεγονός ότι στο τέλος της βραδιάς χθες δήλωσε πολύ χαρούμενος, για μένα είναι ένα τεράστιο δώρο, γιατί αν και παίρνω πάρα πολλές αποφάσεις προσωπικά, αναγκαστικά, όταν λειτουργώ με τις ευλογίες και με την υποέγκριση άδεια κάποιου άλλου, είμαι, οφείλω να πω, πιο διστακτική. Οπότε ήθελα πραγματικά να είναι όλα εξαιρετικά. Λοιπόν, αυτή η έκθεση του Δημήτρη, ο Λόγος και ο Τόπος, συγκροτείται σε δύο ενότητες, σε μια διτότητα, η οποία φυσικά συμπλέκεται, δεν γίνεται αλλιώς, γιατί όλα αυτά είναι η ζωή του. Δηλαδή, ο λόγος γίνεται τόπος και ο τόπος γίνεται λόγος πάρα πολλές φορές. Ο λόγος έχει εντός του και τους λογοτεχνικούς, οι αληθινούς ήρωες σκοτεινών περιπετειών, τους παραβάτες με έναν τρόπο, είναι μια μικρή ενότητα. Έχει τους συγγραφείς, που είναι οι συμπαραστάτες του. Έχει τους αναγνώστες του. Τι είναι οι αναγνώστες? Είναι η δικιά του προσωπική παρέα, είναι η οικία του. Και είναι και ταυτόχρονα οι ζωγράφοι οι οποίοι έχουν σταθεί κοντά του. Και ο τόπος είναι το επιτόπου αυτό που σας έλεγα, που δημιουργείται σε μικρότερα έργα, γιατί πραγματικά αποτυπώνει την περιραίουσα ατμόσφαιρα αυτού που βλέπει μπροστά του, και είναι και ο μυθικός τόπος, που μπορεί να είναι η Σάμος, όπως λέει ο Σταύρος ο Ζουμπουλάκης, μπορεί να είναι τα αναγνώσματα, μπορεί να είναι η παιδική ηλικία, μπορεί να είναι η Έγινα, λέγω, με πολλούς τρόπους. Είναι όλα αυτά τα μεγαλύτερα έργα με τους μυστήριους παφλασμούς των λύκων μέσα σε μια σκοτεινή θάλασσα, με τη γεμάτη σελήνη, με τα μακρινά καραβάκια, που είναι μια εικόνα ίσως της Σάμου, ίσως της Έγινας, ίσως των αναγνώσεων, τα οποία είναι μια ελπίδα μέσα στο έρευος, όπως λέει ο Σταύρος. Είναι όλα αυτά και όλα αυτά συμπλέκονται, και επίσης είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι κάθε ενότητα διαφορετική τη χειρίζεται ο Δημήτρης με άλλο μέσο. Είναι πολύ συγκεκριμένο, δηλαδή, αυτά θα ήθελα να μας τα πει ο ίδιος, το γιατί τώρα το λάδι, τώρα το λαδοπαστέλ, τώρα η τέμπερα, τώρα το ακριλικό, τώρα το σχέδιο. Αλλά φυσικά όλα αυτά ενώνονται. Ο Δημήτρης είναι διδάσκος στο Πανεπιστήμιο, στη Σχολή Αρχιτεκτονικής. Όταν είσαι και δάσκαλος, αναγκαστικά, ακόμα και πράγματα που εσύ τα κάνεις ενστικτοδός, βγαίνεις από πίσω και τα αναλύεις. Είναι αυτό που προσπαθώ και εγώ να κάνω τώρα. Δηλαδή, επειδή διδάσκω και εγώ τέχνη και έχω μια ομάδα δικιά μου, είναι διαφορετικό όταν πρέπει εσύ να βγεις απ' έξω από αυτό που βλέπεις και νιώθεις και να το ξανααποτυπώσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί πέραν του ότι μεταλαμβάνουν όλο αυτό το πράγμα κάποιοι άλλοι άνθρωποι και τους δίνει νέους δρόμους, συνειδητοποιείς κάποια πράγματα εσύ, είναι καλό για σένα πάνω απ' όλα. Και νιώθω ότι ο Δημήτρης αυτό το έχει κατακτήσει απόλυτα. Γι' αυτό και είναι τόσο πολύ απολαυστικός ο λόγος του. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να δώσω το λόγο και στον Δημήτρη και δεν ξέρω, να σε ρωτήσω αν τελικά αυτή η έκθεση είναι αναδρομική ή αν είναι μια σύσταση αυτού. Καλημέρα, Δημήτρη.
6: Καλημέρα. Είναι έργα που συνεχίζονται και επομένως δεν μπορείς να πεις ότι είναι αναδρομική.
5: Έτσι,
6: δηλαδή,
5: έχω
6: κλείσει το κύκλο ακριβώς μου και κάνω μια ανασκευή και μια αναθεώρηση ή μια ανακεφαλαίωση. Στην πραγματικότητα είναι μια ευτυχισμένη πρόσκληση, καθόλου δύσκολα, πολύ τιμητική. Αυτό που λέει ο Δημήτρης δέχτηκε. Σιγά. Είναι δώρο. Είναι δώρο να σου προτείνουν σήμερα σε μια πραγματικότητα η οποία σε ξεπερνάει. Είναι δώρο. Εγώ τουλάχιστον το είπα και χθες, έχω πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση, οργανωμένη αυτοεκτίμηση, οργανωμένα χαμηλή αυτοεκτίμηση, δηλαδή αναμετρώμε μαζί της, δεν το έχω λύσει από τα παιδικά μου χρόνια. Ξέρω ότι με αυτό θα προχωρήσω και μέχρι με αυτό θα τελειώσω. Αλλά αυτό μου δίνει, με κάνει να επιμένω για να θέλω να διορθώσω πράγματα Θέλω λίγο χρόνο ακόμα. Θέλω λίγο χρόνο να μου δοθεί για να διορθώσω τα πράγματα και γι' αυτό ακριβώς χρησιμοποιώ εναλλακτικά υλικά που έχουν μια αθωότητα στην πραγματικότητα. Mm. Αυτό που πετυχαίνεις με τα ακριλικά χρώματα, στα αυτά τα σπαρακτικά πορτρέτα που είναι, ας το πούμε, πορτρέτα που εκκινούν από τη λογοτεχνία, παραβατικοί ήρωες. Η λογοτεχνία δεν σχετίζεται με το καλό. Η λογοτεχνία είναι μια μεγάλη αναθεώρηση του κακού και εξυγίανση του κακού και μετασχηματισμός του κακού σε καλό, γιατί μέσα από το γλώσσα αυτό γίνεται. Αλλά από αυτούς τους ερευόδεις, ας πούμε, ήρωες, στα in situ τοπία, στα τοπία επιτόπου, που είναι τα παστέλ, που δουλεύω, επειδή είναι ένα φορητό υλικό, τα παστέλ μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις οπουδήποτε, δεν έχεις κουζίνα, σταματάς εδώ τη μηχανή, σ' αρέσει αυτό. Μέσα, αυτό που βλέπεις βέβαια δεν είναι αυτό που συμβαίνει εκεί, είναι αυτό που συμβαίνει εντός σου και μυγνύεται με αυτό που συμβαίνει εκεί ή αυτό που συμβαίνει εκεί, το πραγματικό, διεγείρει. Και επομένως κάθε φορά είναι μια ανακεφαλαίωση. Υπάρχουν μικρές αναδρομικές σε κάθε έργο. Μικρές αναδρομικές, αναστοχασμοί, ανακεφαλαιώσεις σε κάθε έργο και σε κάθε στάδιο του έργου. Και τα μεγαλύτερα τοπία που είναι ανακεφαλαιωτικά, ο Γιώργος θα το θυμάται, μπροστά, εμείς μεγαλώσαμε σε μια πόλη έρημη το χειμώνα, με μια παραλιακή ζώνη σιωπηλή. Στο βάθος υπήρχε το Σάμος, το καραβάκι, που σε συνέδε πάντα με την ελπίδα ότι με κάτι, κάπου υπάρχουν κι άλλοι σε αυτή τη μοναχική πόλη, πολύ φουρτουνιασμένη βόρεια, και αυτή η μνήμη συνάντησε την Αίγινα και το βοριά της Αίγινας, όχι τον νότο, το βοριά της
5: είναι
6: Αίγινας.
5: Είναι το νησί το χειμώνα, το οποίο ξεχνάμε πολύ συχνά.
6: Όχι, εγώ αυτή ήταν η εικόνα, ότι μου συνάντησε αυτό που είχα. Δηλαδή έγινε μια καταπληκτική συνάντηση των τοπίων εδώ και των τοπίων της παλαιοχώρας, που είναι αγαπημένος τόπος, δεν είναι μόνο τα αρχιτεκτονήματα, είναι όλη η τοπιακή οργάνωση. Με όλα αυτά προσπαθώ να τα καταφέρω και στα τοπία αυτά που δουλεύω από το εργαστήρι, τα που αντιγίστηκα, ας πούμε, ή τα ανακεφαλαιωτικά που είναι τα έργα, τα μπλε, με το μπλε βαθύ, με το φεγγάρι, είναι στην πραγματικότητα η προσωπική μου συμβολοποιία. Όταν ήμουν μικρός, κατέβαιναν τσακάλια, λύκοι, τα πλάθη.
5: Στη
6: Σάμο. Για να φάνε, γιατί πίναγαν. Εμείς μέναμε πίσω, ήταν χωράφια και βουνό. Και μπροστά ήταν θάλασσα. Είναι μια σειρά σπιτιών πάρα πολύ μοναχικών. Αυτό το βράδυ μετέβαλε το πιο οικείο πράγμα, που ήταν τα χωράφια, ήταν το παιχνίδι, ήταν η μπάλα, το μετέβαλε το βράδυ σε κάτι άλλο, σε ένα κίνδυνο. Υπήρχε ένα κινδυνόδες περιβάλλον, πολύ εφρόσινο για τα παιδικά μου χρόνια. Φαίνεται ότι αυτά έχουν αναβιώσει σε αυτά τα έργα, τα θαλασσινά με τα φεγγάρια και με τις... Εν πάση περιπτώσει, είναι τα προσωπικά μου σύμβολα. Ο καθένας φτιάχνει τα δικά του σύμβολα. Και ο καθένας στέκεται μπροστά στα έργα με αφθάδια. Και εγώ αυτό σας καλώ. Μην είστε ευσεβείς. Πάρτε αυτό που, αν μπορεί να σας δώσει, πάρτε αυτό που θέλετε, αυτό που χρειάζεστε. Νομίζω ότι αυτή είναι η πιο υγιής σχέση με τη ζωγραφική και την τέχνη. Η ήριδα, όλο το στήσιμο, όλη η αρχιτεκτονική σύλληψη, να ακούτε, έχει ξανασυγκροτηθεί η έκθεση.
5: Είναι μια άλλη έκθεση.
6: Είναι μια άλλη έκθεση τρόπο, και το έκανε η ήριδα. Εγώ δεν ασχολήθηκα καθόλου, με άγχωνε και όλες ήμουν έξω.
7: Ναι. Παιδιά, συγγνώμη, δεν συνηθίζω και μάλιστα τον κύριο Μιλητή να τον διακόπτω, αλλά επειδή το έζησα, το μεταφέρω σαν βιωματική εμπειρία. Δεν έμπαινε καθόλου μέσα. Λέγοντάς μου ότι θέλει ένα ψυχρό βλέμμα, γιατί το ρώτησα. Θέλω, μου λέει, ένα ψυχρό βλέμμα, και αυτό το βλέμμα το ψυχρό τον έβαζε στη διαδικασία να το ξαναδεί και εκείνος, από ό,τι κατάλαβα. Λειτουργήσε... Και δεν έμπαινε καθόλου. Ήθελε ακριβώς τη ματιά της ήριδας και τον τρόπο που η ήρις τα έβλεπε στο χώρο.
6: Ας πούμε τα τοπία, τα ξανασυνέθησε σαν ένα περιβάλλον. Ναι. Δεν είναι τα παστέλα, ας πούμε. Τα χτίσε με περιβάλλον, με τα κενά τους, με τους ρυθμούς τους. Διαταράσσονται οι ρυθμοί, δεν είναι γραμμική, ας πούμε, τέτοια. Είναι σύνθεση. Και με αυτόν τον τρόπο ξαναχτίζεται ένα έργο, ξαναχτίζεται με τη φιλοδοξία να ξαναχτίσει ένα βλέμμα. Και κυρίως να υπάρξουμε κάπως καλά, και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που Κυριακή πρωί έρχεστε σε μια εναλλακτική, ας πούμε, εκδήλωση έξω από την εθιμοτυπία, την κυριακάτικη εθιμοτυπία που όλοι μας έχουμε απολαύσει τις Έλληνες.
5: Αυτό προσπάθησα ακριβώς να κάνω και σε ευχαριστώ. Στην Εθνική Βιβλιοθήκη υπήρχε μια διαφορετική παράταξη πραγμάτων. Υπήρχαν ενότητες που τις έβλεπες τη μία μετά την άλλη. Εδώ οι ενότητες αφενός συμπλέκονται, αφετέρου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Οπότε, επειδή θα ήθελα να πούμε δύο λόγια για τις ενότητες αυτές στον κόσμο και ειδικά να εξηγήσω κάποια πράγματα. Η έκθεση ξεκίνησε εδώ, όπως συχνά συμβαίνει, με ανάποδες αποφάσεις. Δηλαδή, δεν ξεκίνησε με το τι θα έβαζα εδώ, ξεκίνησε με το τι θα έβαζα πίσω. Είπα λοιπόν ότι πίσω, επειδή όταν στείλεις μια έκθεση σε ένα χώρο πολλές φορές και πολλές διαφορετικές εκθέσεις, το χώρο τον οικειοποιείσαι και καταλαβαίνεις και τι σου ζητάει. Εγώ λοιπόν ήξερα ότι πρέπει την ενότητα με τους Λύκους και τη Σελήνη να την ανακαλύψουμε στρίβοντας πίσω. Δεν μπορούσε να μας παίρνει από τα μούτρα με το που ερχόμασταν. Ήθελα αυτά τα μυστικά τοπία να είναι λίγο κρυμμένα. Όπως επίσης ήθελα λίγο κρυμμένοι να είναι οι παραβάτες που τους έφτιαξα μια χωριστή εσοχή. Οπότε ήταν περίπου δεδομένο για μένα ότι θα ξεκινούσαμε με τους αναγνώστες, που είναι οι οικοί του ζωγράφου, θα μπορούσα να σας πει δύο λόγια για αυτούς, μπορούμε να τα περιφερθούμε σε δύο λεπτά. Δεν ξαναλέω. Καλά, θα κάτσεις εδώ που είσαι, αλλά θα ρωτάμε τι είναι. Λοιπόν, και άρα ουσιαστικά πρώτα υπάρχει απόφαση των τοπίων του μύθου, μετά τα άλλα μεγάλα τοπία του εργαστηρίου απλώθηκαν εκεί. Ήρθαν εδώ, μετά γύρισα πίσω στο λόγο, δηλαδή ο λόγος είναι όσο επιτοπλίστων εδώ, στην πρώτη αίθουσα της Πινακοθήκης. Ξεκινάμε τους αναγνώστες που είναι οι συνοδοιπόροι του, στρίβουμε και βλέπουμε τους παραβάτες, για τους οποίους θα μπορούσε να μας πει ο Δημήτρης δύο λόγια σε λίγο, και υπάρχει μια άλλη ενότητα, αυτή που θα ανασυνέθεσα με τα επιτόπια, σπαράγματα αυτά, τα οποία συνομιλούν με τους αναγνώστες με πολλούς τρόπους και υπάρχουν και οι δύο εξαιρετικές ενότητες μέσα στις βιτρίνες με τα σχέδια τα οποία πλήθυναν εν όψη της έκθεσης που θα ερχόταν στην Αίγινα. Και τι θέλω να πω, η μία βιτρίνα εκεί λέγεται «Ο Λόγος» και είναι μικρά σχέδια λογοτεχνών και διανοουμένων κυρίως, τα οποία εικονοποιούνται, δηλαδή τρέπονται σε εικόνες αυτοί που έχουν συντροφεύσει γράφοντας το εικαστικό έργο του Δημήτρη. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια σύγκληση που έχει πολύ ενδιαφέρον. Και η άλλη βιτρίνα εδώ την έχω ονομάσει «Ο Λόγος και ο Τόπος», γιατί είναι σχέδια μόνο της Αίγινας. Και εκεί, θα συναντήσετε πολλές αγαπημένες σκιές, οι οποίες αποτελούν με πολλούς τρόπους και το δικό μας λόγο να υπάρξει αυτός ο τόπος, έτσι. Οπότε, θα ήθελα να πούμε δύο λόγια για τους παραβάτες, γιατί είναι κάτι που πρέπει ο Δημήτρης να μας ξεκλειδώσει. Δύο στοιχεία για να καταλάβουν οι φίλοι μας τι είναι αυτές οι μορφές.
6: Άνθρωποι του εγκληματικού χώρου. Είναι άνθρωποι που γεννήθηκαν εντός του εγκλήματος και ένα επιμελημένο έγκλημα, δεν είναι όλοι στιγμιαίοι. Είναι άνθρωποι της μακροχρόνιας, έλογης, οργανωμένης παράβασης. Με πολύ μεγάλο σχέδιο, με φοβερά προβλήματα προσωπικά, κυρίως κακοποιημένοι από τους γονείς τους. Και με διέγειρε αυτό, ότι ποτέ δεν... σαν να είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας που θες να το κρύψεις. Το ανεπίσημο κομμάτι της κοινωνίας, ενώ στην πραγματικότητα η λογοτεχνία θεμελιώθηκε πάνω σε αυτούς. Το έργο αυτό, είναι στην πραγματικότητα όλη η λογοτεχνία, αρχαία, τραγωδία, όλα τα μεγάλα κείμενα έχουν σχέση με τη διαχείριση του κακού.
5: Όχι με το Ριγκό, οι πάντες, Παπαδιαμάντη.
6: Και όχι μόνο η μαύρη λογοτεχνία, το νουάρ, ας πούμε, μυθιστόρημα. Όλοι στην πραγματικότητα, Παπαδιαμάντη, η Φόνη, ας πούμε, το συνολιστικό, η νουβέλα. Στην πραγματικότητα έχεις να διαχειριστείς αυτό το οποίο θεωρείς αδιανόητο. Είσαι αυτός που το χειρίζεται, υποτίθεται, και στην πραγματικότητα σε δεσμεύει και προσπαθείς να αναμετρηθείς και με θεολογικούς όρους, με το κακό που υποστασιοποίησαν. Με αυτή την έννοια θεωρώ ότι σχετίζονται με την λογοτεχνία, με την ανάγνωση, με αυτόν τον κόσμο, ας πούμε, τον κόσμο των διανοωμένων και των λογοτεχνών, ως πρωταγωνιστές τους, ως αυτοί που τους ενέπνευσαν, ως αυτοί που υποστασιοποίησαν το μυθιστόρημα. Δεν το έγραψαν το μυθιστόρημα, αλλά το υποστασιοποίησαν. Το έκαναν δυνατό να έρθει στην επιφάνεια από ένα ταλαντούχο λογοτέχνη, από το Χάμετ, αδικημένη περίπτωση. Το Τσάντλερ, αδικημένες περιπτώσεις, παρκάραμε πίσω από έναν όρο. Είναι πολύ μεγάλοι Αμερικάνοι λογοτέχνες, πολύ κοντά στο Γκέρουαγκ, ας πούμε, στην μορφολογικά και αισθητικά. Κάπως έτσι.
5: Οπότε οι αναγνώστες που είναι οικοί του άνθρωποι, με έναν τρόπο αναμετρώνται, κοιτιούνται, συνυπάρχουν, θα μπορούσα να πω, με τους παραβατικούς.
6: Και τους λογοτέχνες.
5: Και τους λογοτέχνες, ακριβώς, που όλο αυτό τελικά είναι ο κόσμος στον οποίο κινούμαστε και κολυμπάμε και δημιουργούμε. Εδώ είναι οι άνθρωποι της Έγινας, μας συντροφεύουν μορφές λογοτεχνών και καλλιτεχνών που έζησαν και δημιουργήσαν στην Έγινα ή που την επισκέπτονταν συχνά. Είναι ο Μόραλης βεβαίως, είναι ο Καπράλος, είναι ο Νικολάου, είναι ο Καλμούχος, είναι ο Καζαντζάκης, είναι η Ζορσαρή, είναι ο Εγκονόπουλος, είναι ο Ηλίτης, ναι, υπάρχουν επάνω γραμμένα τα ονόματά τους, οπότε μπορείτε να τα δείτε όλα αυτά. Μου αρέσει πολύ αυτό που έχει γράψει ο Δημήτρης για το σχέδιο. Το σχέδιο γράφει με συμφιλίωνα με το γραπτό κείμενο, αφού μπορούσα να μην διαβάσω, αλλά να δω τα τυπογραφικά σχήματα και τις διατάξεις του, σαν πειθαρχημένα σμήνη. Σιγά σιγά με το πέρασμα του χρόνου, τα σχέδια, οι σχέσεις, τα μολύβια διαφυρώνουν τις δύο περιοχές. Το λόγο και τον τόπο δηλαδή.
6: Και την εικαστικότητα του ζωγράφου. Παλιούς, δεν σας αφορά γιατί δεν το ζήσατε, αλλά θυμάστε τα βιβλία μας ότι ήταν πάρα πολύ φτωχά. Ήταν μαυρόασπρα, με ελάχιστες εικόνες, κειμενοκεντρικά βιβλία. Θυμάστε το Φασίολο, 26 σελίδες το... το θυμάστε. Λοιπόν, το οποίο ήταν, για να σε βάλει μέσα, είχε 26 σελίδες με μία εικόνα, ο Φασίολος, δηλαδή του Φασόλη. Το οποίο υποτίθεται ότι ήταν ο πιλότος για να καταλάβεις όλη την... συγκρότηση, ας πούμε, της φυτολογίας.
5: Ακριβώς.
6: Μεθοδολογικά, δηλαδή, αν πεις, εφιαλτική επινόηση για ένα παιδί 13 χρονών που είναι στα ντουζένια του, που θέλει να βγει έξω, να παίξει μπάλα, θέλει να ερωτευτεί, θέλει... και ξαφνικά τον βάζεις 26 σε αυτή την έρημο. Αυτός ο καημός, λοιπόν, της φτωχής εικονογράφησης με ενέπνευσε πολύ στα σχέδια.
5: Αρμολογήθηκε ουσιαστικά αυτή η ενότητα, δίνοντας την ενότητα λίγο να περπατήσει μέσα της. Αυτή ήταν η ιδέα. Αυτά, για όποιους δεν ήταν πριν, είναι τα επιτόπια σχέδια που γίνονται με το Λάδο Παστέλ, που λέει και ο Δημήτρης είναι λίγο καμιά φορά περιφρονημένο υλικό, το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρουσα δυνατότητα. Και είναι τα έργα αυτά που έχουν εικόνες οι οποίες αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ που το κάνω αυτό με φωτογραφίζω για να σκέφτομαι. Δεν δηλώνω φωτογράφος, αν και μου αρέσει πολύ να φωτογραφίζω. Το γεγονός ότι περνάς από το ίδιο σημείο την επόμενη μέρα και είναι αλλιώς.
6: Και την επόμενη ώρα.
5: Και την επόμενη ώρα και είναι αλλιώς. Ακριβώς. Και το επόμενο τέταρτο και είναι αλλιώς. Και η σκιά του είναι αλλιώς. Και η φόρμα του είναι αλλιώς. Και το χορταράκι δίπλα του είναι αλλιώς. Και εσύ είσαι εκεί, και είσαι ο ίδιος και δεν είσαι. Όλο αυτό το πράγμα είναι ένα αποτύπωμα που φτερουγίζει έτσι με έναν πάρα πολύ όμορφο τρόπο. Και είναι εδώ. Με ρώτησε κάποιος χθες, Δημήτρη, τι θα πει Πιτιοκάμπης.
6: Πιτιοκάμπης.
5: Που είναι το έργο που έχω βάλει. Ολιστής, αν καταλαβαίνετε, είναι ο κεντρικός μου άξονας.
6: Αυτός που λύγιζε τα πηδία και τους έσκιζε. Ήταν ο Σίμης ο Πιτιοκάμπης από τη μυθολογία. Αλλά επειδή είναι αυτό το. Ο κορμός έχει αυτή την πλοκή.
5: Και εγώ το διάλεξα ως κεντρικό έργο για να ουσιαστικά συγκρατήσει τη σύνθεση. Τελειώνει ο λόγος και συμπληρώνει την ενότητα τη μέσα. Και εδώ έχουμε όλους αυτούς που είναι οι σύντροφοι και συνομιλητές του ζωγράφου που δεν συνδέονται με την Έγινα και είναι και άνθρωποι διαφορετικών εποχών. Βλέπω την Πινελόπη Δέλτα, βλέπω τον Καραγάτση, βλέπω τον Παπαδιαμάντη, έτσι. Είναι διάφοροι.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα
5: Πόρταλ. Πολύ αγαπημένοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι παρόντες, δεν γίνεται να μην είναι.
6: Μεγάλωσα σε μια αγροτική περιοχή που ακόμα δεν είχε εκμηχανιστεί, δεκαετία του 70 λέω, και υπήρχαν ακόμα οι καραγωγείς. Εδώ στην Έγινα το διατηρείται ακόμα, αλλά με ψυχαγωγικούς όρους και όχι μεταφορικούς.
5: Ναι.
6: Αυτή η εικόνα είναι πολύ ισχυρή, δηλαδή και τα σχήματα του αλόγου και κυρίως οι συμπεριφορές, ότι υπήρχε μια σκληρότητα απέναντί τους. Έκλειναν το βίο τους, δούλευαν όλα τα χρόνια και όταν κουτσένονταν ή γυρνούσαν, μπορούσαν να τα εκτελέσουν ή να τα δώσουν στους Ιταλούς για να τα πάρουν για κονσέρβες. Και αυτοί οι σκληροί, ήταν και προς τους εαυτούς τους σκληροί άνθρωποι αυτοί. Δεν λυπούνταν τον εαυτό τους, δούλευαν πάρα πολύ. Αυτό το ζώο λοιπόν δεν είναι ένα ζώο ζωοφιλίας, αστικό δηλαδή, μέσα από το αστικό βλέμμα. Είναι ένα ζώο που έχτισε την οικονομία, την τοπική οικονομία που εγώ τουλάχιστον έζησα και ακολουθεί σε πολλά έργα και σε πολλές φάσεις της ζωής μου.
5: Εγώ θέλω να πω στο σημείο αυτό ότι μπορεί εγώ να έστησα την έκθεση και να έφτιαξα αυτή την αφήγηση, όμως τα έργα τα διαλέξαμε με τον Δημήτρη, διάλεξε μόνος του. Οπότε εγώ είχα να στήσω ένα αφήγημα όπως το ένιωσα με τα έργα που ο Δημήτρης μόνος του. Που, όχι, γιατί κοιτάξτε, μου είπε τι είσαι μόνη σου, αυτό που διάλεξα εγώ να φέρω. Οπότε ουσιαστικά ήδη αναγκαστικά στο στήσιμο αυτό βλέπετε ήδη τη δική μου ερμηνεία. Είναι δεδομένο ότι δεν μπορούσε να είναι αλλιώς. Πολύ ωραία, η έκθεση άρχισε στην Έγινα. 350 έργα στον Ιάρχο. Εδώ φέραμε πάνω από 60, είναι τα σχέδια. Ας διαλέξουμε τι θέλουμε. Δεν έγινε έτσι. Ο Δημήτρης, θέλω να πω, εγώ όμως όφιλα να σεβαστώ το γεγονός ότι εκείνος ξαφνικά έφερε ένα έργο εντελώς χωριστό και μονάκριβο που είναι αυτό. Τι θα το έκανα αυτό το έργο, έπρεπε κάπως να το χειριστώ και να ενώνει πράγματα. Ενώ ότι αυτό ήταν. Του είχα πει ότι έχουμε τις δύο βιτρίνες και θέλω να έχω τα σχέδια μέσα και αυτός φρόντισε με εξαιρετικό αποτέλεσμα να προσθέσει. Δηλαδή το τελευταίο έργο τελείωσε χθες το πρωί, ήρθε ένα μισό τελειωμένο και ήρθε μέσα. Αλλά θέλω να πω...
6: Για λόγους δυσιδαιμονίας, ήταν 13 τα σχέδια και ήθελα να προσθέσω σαν τον Τερζάκη.
5: Τον Τερζάκη, αλλά υπήρχε όμως αυτή. Οπότε θέλω να πω, ναι. Και αυτά τα έργα που επέλεξα να μπουν εδώ και όχι στους αναγνώστες δίπλα, επίσης για μένα ήταν γεφύρωμα αυτής της περιήγησης που κάνουμε, γιατί θεωρώ ότι είναι δύο έργα που μπαίνουν μέσα στον τόπο εντελώς. Άρα τα χειρίστηκα όχι σαν αναγνώστες, αλλά σαν πρόσωπα μέσα στον τόπο. Και ύστερα εδώ έχουμε τον τόπο με έναν τρόπο του μετά. Ο τόπος έτσι όπως ξεδιπλώνεται μέσα στο εργαστήριο. Είναι αυτά τα μεγαλύτερα έργα. Είπαμε τα μικρότερα λαδοπαστέλ είναι τα έργα που γίνονται με τη μηχανή και στο δρόμο. Αυτά είναι τα έργα του εργαστηρίου που άρα είναι έργα τα οποία αποτυπώνουν αυτό περίπου που βλέπει ο ζωγράφος on στο εργαστήριο. Και εκεί μου μίλησε, και είναι και γραμμένα αυτά που να διαβάσετε τώρα, μια άλλη στιγμή που θα έρθετε, για μια τριλογία ουσιαστικά, η οποία ξεκινάει από μια προσπάθεια επιμοιράσματος του έργου και έχοντας και απέναντί του ένα συγκεκριμένο κτίριο. Είναι αυτό που βλέπει, άρα αυτό που καλείται να χειριστεί. Τι είναι αυτό το κτίριο, Δημήτρη?
6: Είναι μια μοναχική διπλοκατοικία της δεκαετίας του 50, πάρα πολύ πλούσια οπτικά, γιατί περνάνε τα χρόνια και εσύ αποθέτεις πάνω σου τα σωρεύματά σου. Δεν είναι το κτίριο, είσαι εσύ. Ξαναγεωγραφείσαι και κάθε φορά που πας, λες έχω λιγότερο χρόνο. Αυτό είναι στην πραγματικότητα. Έχω λιγότερο χρόνο. Και πρέπει αυτόν να τον χτίσω, δηλαδή να χτιστώ εντός του, μήπως μπορέσω και πάρω μια αναβολή. Είναι αυτή η οριστική αναβολή που όλοι θέλουμε.
5: Αυτό, περίπου έτσι. Αυτό όμως είναι και το